0: Πολύ ωραίο. Πάμε. Ελάτε. Αγγελική Πολίτη, ένα έργο που έχει να κάνει με τη γένεση, με το αρχέτυπο που εμένα μου θυμίζει πολύ Νταλή, αν δείτε σαν φόρμα. Και από πάνω ένα ζωγραφικό της Κατερίνας Γιάννακα, που είναι εικαστικός καταρχήν, μαθήτρια του Μόραλι, αλλά και κεραμίστρια. Και εδώ η Κατερίνα ζωγράφισε το ελληνικό χώμα της Αίγινας. Είναι χώμα Αιγίνης αυτό το έργο. Από κάτω έχω το Παγκράτιουμ, το κρινάκι της θάλασσας, της άμμου, της Έφη Τόλια, αυτή η ποιήση που βλέπετε μπροστά σας. Και δίπλα στην Έφη, η Έφη Τόλια ζει και δουλεύει στην Αθήνα, η Κατερίνα βεβαίως στην Αίγινα. Και δίπλα έχω τη Μυρτώ Παπαδοπούλου, που είναι με μεγάλη μου συγκίνηση να την ξαναβρίσκω, γιατί ήταν μαθήτρια της Μάρος στο Μακρινό 94, τότε την πρωτογνώρισα. Η Μυρτώ αυτή τη στιγμή μεγαλουργεί, έχει συλλέκτες από όλο τον κόσμο. Το εργαστήριό της είναι στην Αθήνα, πίσω από το Μουσείο της Ακρόπολης, και μου λέει: έχω τη χαρά και την τύχη το μικρό μου εργαστήριο που είναι στο ισόγειο να έχει στη γωνία του ένα γυάλινο δάπεδο, γιατί είχαν βρεθεί αρχαία, τα ξεχώσανε. Αλλά μου λέει: εγώ δουλεύοντας κάθε μέρα με το αρχαίο αθηναϊκό χώμα, δεν μπορώ παρά να κάνω έργα τα οποία διαπραγματεύονται το χώμα. Και Νίκος Καραλής, φίλος του Νίκου του Σκλαβενίτη, ένα ανδρόγυνο ζευγάρι γλάστρα. Κυριακή Μαυρογιώργη, επίσης πρώτα αρχιτέκτονας και μετά εικαστικός, όχι κεραμίστρια. Η Κυριακή δουλεύει πολύ με πορσελάνη. Εδώ το μικρό της κένταυρο τον έβαλε μέσα στο λοφάκι του χώματος. Και δίπλα είναι ο Γιάννης Ζώης, ένας σπουδαίος κεραμίστας που έχει φτιάξει μια σειρά από έργα, ξεκινώντας από την ιδέα της φόρμας και της έννοιας όμως, της φωλιάς των μελισσών, της Κυψέλης. Τον ενδιαφέρει δηλαδή και η φόρμα και το τι σημαίνει φτιάχνω το σπίτι μου. Λέει ο Γιάννης: όχι τόπος αλλά χειρονομία, το χώμα συσσωρεύεται, στρώμα το στρώμα, το ένστικτο γίνεται μορφή, η φωλιά φτιάχνεται από ό,τι υπάρχει κοντά, από ό,τι είναι αναγκαίο, εύθραυστη, προσωρινή και όμως αρκετή, ανάμεσα στο σώμα και τη γη, κάτι σαν σπίτι παίρνει μορφή. Πόσο ωραίο είναι. Ναι. Λοιπόν, επί τούτου για την έκθεση, έφτιαξε το χώμα, ήθελε να φτιάξει ένα πεδίο χώματος. Αφού έφτιαξε το έργο, μου λέει: δεν είχα καταλάβει, αλλά τελικά έφτιαξα το βράχο της Πρέβελης, στην Κρήτη, που είναι ο τόπος καταγωγής της. Κάηκε και αυτό το καλοκαίρι, το ξέρετε. Λοιπόν, αυτή είναι η Πρέβελη, λοιπόν, έτσι το λέει η Διονυσία. Δίπλα στη Διονυσία έχουμε το υπέροχο δίπτυχο της Άννας Αχιλλέως. Η Άννα δεν είναι κεραμίστρια, είναι εικαστικός, η οποία δουλεύει με την τεχνική που λέμε εγκαυστική. Τι είναι εγκαυστική? Είναι η τεχνική με την οποία φτιάχτηκαν και οι πρώτες εικόνες, οι χριστιανικές, που σώζονται στη Μονή Σινά. Είναι λιωμένο κερί που έχει μέσα χρώμα και δουλεύεται με σπάτουλα. Οπότε είναι πιο θερμό, είναι πιο θερμές. Είναι λίγο σαν να κάνεις ανάγλυφο όταν δουλεύεις με τη σπάτουλα, αυτό το χοντρό, ρευστό χρώμα με το κερί. Με τέτοιο φτιάχνονταν τα πορτρέτα φαγιού μου στην αρχαία Αίγυπτο, που λειτουργήσαν και σαν πρό... Αν θα δείτε στο Μουσείο Μπενάκη αν πάτε, που λειτουργήσαν σαν πρότυπο για τις πρώτες χριστιανικές εικόνες. Άρα Μαυρακάκη ζει και εργάζεται Αθήνα και Αίγινα, μάλλον Πειραιά και Αίγινα, μια σπουδαία γυναίκα με ένα σπουδαίο έτσι εικαστικό έργο. Έχει φτιάξει αυτά τα υπέροχα. Η έννοια του τάματος απασχολεί τη Βαρβάρα συνολικά. Η Μαριλένα Ρούσου, με ένα υπέροχο κεραμικό αγγείο, ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα, μαθήτρια της Χριστίνας Μόραλη. Δίπλα ο Ιάσον Νταμιανός, Αθήνα, ένας νέος εξαιρετικός κεραμίστας. Και δίπλα η Μίκα Βογιατζή, μαθήτρια της Θεοδόρας Χωραφά, ζει και εργάζεται στην Αθήνα, στην Αίγινα μόνο, με συγχωρείτε. Έχει το πολύ ωραίο μπραντ Σεράμικα, είναι το όνομά της. Δουλεύει με πορσελάνη κυρίως. Δίπλα η Μαριλένα Μιχοπούλου, σημαντική κεραμίστρια και έχει και πολλούς μαθητές και εδώ. Εδώ έχει φτιάξει η Μαριλένα μια σειρά από κεραμικές μακέτες. Παίζει με την ιδέα της μακέτας αρχιτεκτονικής. Είναι μια νέα σειρά που κάνει. Λιάνα Παπαλέξη, ένας αποδομημένος αθηναϊκός αμφορέας. Η Λιάνα, όπως και ο σύζυγός της, ο Γιώργος Ποντίκης, ο υπέροχος αυτός κεραμίστας, ήταν τώρα στη Σαρδινία, στην Βιενάλε, μαζί και με τη Χρυσάνθη. Τα παιδιά ζουν και εργάζονται ένα γλυκίδατο ζευγάρι με δύο μικρά αγοράκια στην Αθήνα. Αυτός λοιπόν, ναι, είναι ο Γιώργος Ποντίκης. Στην Αθήνα το είχαμε αυτό το έργο δίπλα στο Γιώργο Ρόρη. Φανταστείτε δηλαδή στο μεγάλο χώρο να έχω από αριστερά το τρίπτυχο του Γιώργου που δεν έχει χρώμα, είναι διάφορη πυλή και σκουριές και όχρες ας πούμε από το χώμα, αλλά δίπλα ήταν το μεγάλο ζωγραφικό έργο του Γιώργου που η οφηλία του Γιώργου Γυμνή ξάπλωνε πάνω σε ένα χώμα το οποίο με λάδι στον καμβά και, και πολύ έξεργη πάστα είχε την ίδια εντύπωση, ήταν πάρα πολύ ωραία τα έργα μαζί. Από κάτω τα δύο καταπληκτικά έργα της Χριστίνας Μόραλη με το φοβερό τίτλο «Απαλό», που είναι μάλλον ερώτηση, γιατί λες «Ω, θα το πιάσω και είναι πετσέτα», αλλά βέβαια δεν είναι, είναι μια ψευδέστηση, είναι πυλός. «Η διτότητα» του Στράτου Ζαργκλή, ένας άλλος Θαυμάσιος καλλιτέχνης και χρυσό παιδί. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεν το λέω τυχαία.
1: Συγγνώμη, είπες για αυτό.
0: Όχι, θα πω τώρα. Απλώς έπιασα αυτά. Θα πω και μετά θα καταλήξουμε εδώ. Αυτό είναι, ναι, πάμε εκεί πριν πάμε πιο πέρα. Αυτή είναι η Μάγκη Ιωάννου, μια επίσης σπουδαία καλλιτέχνης, μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, η οποία είναι η τρίτη σε αυτήν έκθεση που μου είπε έγινε κεραμίστρια εξαιτίας της Ερήφου. Είναι οι σκουριές της Ερήφου το έργο της και οι μνήμες της οικογενειακές, ακριβώς, γιατί κατάγεται κατά τη Ερήφο, δεν είναι ότι απλά την αγαπάει. Η μαστή του Ηλία Χριστόπουλου. Ο Ηλίας έχει φτιάξει μια εξαιρετική ομάδα, την Κεραμαίο Νύχνη, μαζί με τη Χαρούλα Κοροπούλη και με άλλους επιχειρούν με έδρα την Πάτρα, με πολύ σημαντικές οργανώσεις. Να η Χαρούλα με αυτή την έλικα, την πολύ ωραία. Εδώ είναι μια πάρα πολύ ωραία συνύπαρξη ενός παραδοσιακού λαϊκού κεραμίστα που είναι, ξέρω εγώ, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη γενιά από τη Σύφνο. Είναι η κεραμική Ατσόνη, ο Ατσόνης, ο Αντώνης είναι αυτός, ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Ναι, ακόμα στο βαθύ της Σύφνου φτιάχνουν έργα. Αυτά μου τα έστειλε ο Τζόνης και είχε μέσα και κουλούρες για να φάω και αυτό είναι πολύ ωραίο, λοιπόν. Και από πάνω από τον... Οπότε ο Αντώνης έφερε το αρχιετυπικό, το τσουκάλι της Σύφνου, της Ρεβιθάδας. Αυτό που συνεχίζει να φτιάχνεται ανώνυμα και που κι αν φύγει ο Αντώνης και δεν υπάρχει κανένας άλλος Αντώνης, αυτό το οποίο τώρα πάλι δίνουμε 10 ευρώ για να το πάρουμε όσα δίνουμε, θα το ψάχνουμε και αυτό στα παλαιοπολία σαν το γεννητικό κανάτι. Αυτό θέλω να πω, ότι κάτι που νομίζουμε ότι είναι για πάντα, δεν είναι πάντα για πάντα. Αυτό εμένα με απασχολεί πάρα πολύ στη ζωή μου και πολλές φορές με δυσκολεύει πάρα πολύ να κοιμηθώ, αλλά σε λαβεί. Οπότε τι κάνω, σώζω ό,τι σώζεται. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, πιο πολύ από αυτό που κάνω. Και από πάνω από τον Αντώνη είναι το φωτογραφικό κλικ που αποτυπώνει μια εγκατάσταση που δεν υπάρχει πια, στα Φυρόγια της Σύφνου. Αυτός είναι ο εικαστικός Άγγελος Κούρτης, που το 2001 στο μοναστήρι στα Φυρόγια της Σύφνου είχε κάνει μια θαυμάσια εγκατάσταση μαζί με άλλους στο πλαίσιο μιας σωματικής έκθεσης και είχε φτιάξει ένα καταράκτη από σιφνέικα κεραμικά. Οπότε να τος ο Άγγελος. Ο Γιώργος Γεωργιάδης είναι ο σύζυγος της Μάρος Κερασιώτη, που σας έλεγα. 87 η Μάρο, 94 τριών, πόσο ο Γιώργος. Είναι ένας σημαντικός μας γλύπτης, ο οποίος δουλεύει κυρίως με μπρούτζο, αλλά εδώ είπε πριν λίγα χρόνια, Μάρο, ζηλεύω, θα πάρω από τον πυλό σου να παίξω. Και έπαιξε βέβαια φτιάχνοντας μόνος του παπάδες. Έφτιαξε μια ολόκληρη σειρά με γορίλες, που για τον Γιώργο είναι οι άνθρωποι απενδεδειμένοι από τον καθοσπρεπισμό τους. Οπότε οι γορίλες, αφού έχει βγει το άλλο κομμάτι, μπορούν να φωνασκούν. Από μόνο της Λεωνή που το έχει φτιάξει για Γτζόγλου. Αθήνα, πέφτει εδώ. Ο Χαν Στάουμπλι είναι ο άντρας της Άννας Αχιλλέως, ο οποίος είναι ένας φοβερός και τρομερός ορθοπαιδικός, που όμως εδώ και χρόνια θέλησε να κάνει πυλό, γιατί ήθελε να μιλήσει για τα οστά και μόνο. Είναι μαθητής του Σταμάτη. Και να ο Σταμάτης εδώ, ο Φιλιππέος, πολλές γενιές, κάντε λίγο αν θέλετε να πάει, μήπως θέλει ο Φίλιππος, πολλές γενιές κεραμιστών με έδρα το Μαρούσι, οι Φιλιππέοι, είναι αυτοί που κάνουν τα μαρουσιώτικα σταμιά. Ο Σταμάτης όμως τώρα είναι πια στην Ηλιούπολη και στο εργαστήριό του μαθητεύουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται για κάτι περίτεχνο και παιδάκια, δηλαδή απλή κεραμική. Όμως ο Σταμάτης που είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος, έχει επίσης ανοίξει την αγκαλιά του για πολλούς εικαστικούς που θέλησαν να δουλέψουν πάνω σε κεραμική. Έφτιαξε ένα καταπληκτικό δάπεδο από πλήνθους, τότε μαύρους, και τώρα του είπα Σταμάτη, θα είσαι και πάλι. Μου είπε, θα σου φέρω, δεν θα το παίξω, μου λέει, εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτό, μου λέει, γιατί αυτό θα ήταν υποκριτικό από μέρους μου, δεν κάνω αυτό. Θα σου φέρω λοιπόν το α, το αλφαβηταρίο, που είναι ένα σταμνί μαρουσιώτικο. Αυτό είμαι εγώ και αυτό σου φέρνω, μου είπε, και το φτιάξε μόνο να έχουν απόλυτο link με τη συνθήκη. Ελπίδα Κουρτζή, πέμπτη, έκτη, γενιά Κουρτζίδων, οι Κουρτζίδες μπήκαν στην άλλη πολιτική κληρονομιά πια, με έδρα τη Δώρα Μόρφη από την Πάτρα, Ανθή Σουλτάνη από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και με σπίτι στην Αίγινα, με αυτά τα βυζαντινά στοιχεία. Η Δώρα Τσιράκλουγλου, μια καλλιτέχνη που έτσι εξελίσσεται όλο και περισσότερο, που περνάει το μισό χρόνο στην Κίνα πια, διατηρώντας εργαστήριο δικό της, κάνει αυτή τη λεπτεπίλεπτη πορσελάνη, η οποία θαυμάζεται πάρα από τους Κινέζους και εκτιμάται και πια τόσο πολύ πάει και πάει και πάει και πάει που έχει πάρει πολλά βραβεία εκεί και είναι όλο και πιο πολύ εκεί. Η Έφη Κουταβά, άλλη μια αρχαιολόγος που επιθύμησε να γίνει κεραμίστρια για ευνόητους λόγους, όπως καταλάβατε πλέον, γιατί το χώμα είναι αυτό το παλόμενο της διαχρονίας που τα ενώνει όλα, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη και από πάνω το έργο, το χώμα του πολύ σημαντικού μας ζωγράφου Χρήστου Παπαδάκη. Εκεί, θα καταλήξουμε εκεί, εκεί έχουμε έξω από το χώρο, στο προθάλαμό μας είναι το έργο του Παναγιώτη Μπρέντα. Ο Παναγιώτης Μπρέντας είναι ένας γλύπτης μαθητής του Γιώργου Χουλιαρά, ο οποίος έχει γυρίσει στα γενέθλια Τρίκα, αλλά και δουλεύει από εκεί, έχει εργαστήριο για παιδιά και κάνει και πολύ land art. Και αυτά είναι τα εργαλεία του και το χώμα του που έχει αφήσει έξω. Βασίλης Αναστασόπουλος, το κέλυφος, αυτό το πρώτο, το οργανικό από την Πάτρα. Και εδώ οι δύο αδελφές Θεοδόρου, Μάρο και Ζωζό, από την Καλαμπάκα, οι οποίες παίζουν, είναι χιουμοριστικά τα έργα. Η μία κάνει τα σφυριά από πυλό, η άλλη κάνει αυτό το έργο που όλα τα παιδιά θέλουν να πιάσουν, γιατί νομίζουν, θέλουν να ξέρουν αν είναι λάστιχο ή κεραμικό, είναι φυσικά κεραμικό. Άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση του πώς δύο κορίτσια τα οποία ζουν στην Καλαμπάκα μπορούν να επικοινωνούν με όλη την Ελλάδα και τους κεραμίες, να οργανώνουν παρουσίες, συνεδρίες κεραμικής και να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Αυτό που σας έλεγα ότι με τους ζωγράφους δεν γίνεται, οι κεραμίες σας έχουν πετύχει και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και κλείνουμε την έκθεση με την Ειρήνη Γκόνου. Η Ειρήνη Γκόνου είναι μια πολύ σημαντική μας εικαστικός και αυτή όχι κεραμίστρια. Εικαστικός πολλαπλών έτσι, αναζητήσεων, σύζυγος του Μίλτου Παντελιά. Η Ειρήνη έχει σπουδάσει ζωγραφική, φαντική. Στον κορονοϊό αποφάσισαν να πάνε να μείνουν για καλύτερα στο εξοχικό τους που είναι στη Βόρεια Νάξο, το Αμπράμι, και δεν γυρίσαν ποτέ πίσω στην Αθήνα. Δηλαδή διατηρούν το σπίτι τους στο νέο κόσμο, αλλά μένουν μόνιμα στο Αμπράμι. Και η Ειρήνη πήρε την απόφαση τα τελευταία χρόνια να κάνει δουλειά η οποία να υλοποιείται ως επιτοπλίστων με εντόπια υλικά. Δηλαδή προσπαθεί η δουλειά της να ολοκληρώνεται με πρώτη ύλη που μπορεί να βρει στο νησί. Ξύλα, παλιά πανιά, χώματα, πράγματα. Και στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, επειδή πάντοτε ασχολήθηκε πάντα με υφαντά, ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια μια νέα πρωτοβουλία αναπαραγωγής μετάξης που είχε η Νάξος πάρα πολύ μετάξη. Αυτό είναι όλα αυτά που...
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Βρισκόμαστε στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Αίγινας. Μόλις υλοποιήσαμε ένα εικαστικό εργαστήριο για παιδιά από το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης. Ένα πρόγραμμα στο πλαίσιο που λέγεται Πολιτισμικές Γέφυρες, μαθαίνοντας μέσω της τέχνης και της παράδοσης. Είδαμε την έκθεση που βρίσκεται αυτή την περίοδο εδώ στο Λαογραφικό Μουσείο την έκθεση Σμιλεύοντας, επιμέλεια της Ήρυδας Κρητικού. Μιλήσαμε για τα εργαλεία, για τη διαχρονία των εργαλείων και τα παιδιά έφτιαξαν με μοναδικό τρόπο, όπως όλα τα παιδιά ξέρουν, τα δικά τους εργαλεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ομάδα του Δήμου για την άψογη συνεργασία ακόμη μία φορά και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Φεστιβάλ Φιστικιού που το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης θα είναι ξανά εδώ.
4: Σας... Βρεθήκαμε σήμερα στο Λαογραφικό Μουσείο της Έγινας σε συνεργασία με το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης για να δείξουμε στα παιδιά τα αλήθινα εργαλεία που εκθέτουμε και τη ζωγραφική της στρατηγούλας, τα οποία τα παιδιά φτιάξαν κάποια πράγματα, στο τέλος ζωγράφισαν, τα οποία δεν ξέρω αν τους μάθαμε κάτι, αλλά εμείς μάθαμε πολλά από τα παιδιά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Παιδιά μιλάμε 5χρονα, 6χρονα, μια σταλιά. Κάνουν κάτι ζωγραφίες τα οποία δεν ξέρω τι να σας πω. Άλλωστε θα τα δείτε στο αγαπημένο μας Έγινα πόρταλ που μας καλύπτει πάντα οτιδήποτε κάνουμε και όχι μόνο εμείς, όπου υπάρχει τέχνη. Ευχαριστούμε, να είστε καλά, να χαίρεστε ότι αγαπάτε και ο Θεός το καλό.
5: Το Θερινό Σχολείο Φυσικής είναι μια πρωτοβουλία της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και του Ερευνητικού Κέντρου Δημόκρητος. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει να δείξει στους μαθητές την ομορφιά της φυσικής αφενός, αφετέρου τις επαγγελματικές δυνατότητες που διανοίγονται μπροστά τους, αν επενδύσουν στη φυσική. Η φυσική στηρίζεται πάνω στην παρατήρηση και στο πείραμα. Και μόνο με βάση αυτά που παρατηρούμε σκεφτόμαστε. Αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε από τον, θα έλεγα, από το 600 π.Χ., από τον Θαλή, από τον Πυθαγόρα, τον Αρχιμίδη και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Τα μαθηματικά είναι απλώς τα εργαλεία που μας βοηθάνε να κάνουμε ποσοτικές προβλέψεις και να ελέγχουμε μετά με νέα πειράματα τις προβλέψεις αυτές. Αυτή είναι η βάση και της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία βλέπει τον εγκέφαλο κατά αναλογία με ένα μαγνήτη. Και γι' αυτό το Νόμπελ Φυσικής του 2024 ήταν σε αυτούς που έστησαν το πρώτο μοντέλο του εγκεφάλου εμπνεόμενοι από τους μαγνήτες. Τα μοντέλα που έχουμε για τους μαγνήτες που αναπτύσσονται στη δεκαετία του 30. Γι' αυτό θα δούμε ότι στο σημερινό συνέδριο, στη σημερινή συζήτηση για τη φυσική, το λέω συνέδριο γιατί έχει χαρακτηριστικά συνεδρίου, θα δούμε λοιπόν ότι οι μισές ομιλίες είναι στη τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας τρόπος να αυτοματοποιήσουμε τους συλλογισμούς του φυσικού και να αφήσουμε ελεύθερη τη δημιουργική του φαντασία για να αναζητήσει νέες σχέσεις και να εμπνευστεί από νέες ιδέες. Είπα πριν ότι το σχολείο αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί και συνέδριο. Γιατί οι ομιλητές είναι καταξιωμένοι ερευνητές που μας δείχνουν και αυτά που γίνονται στην έρευνα σήμερα. Αν θα δείτε τις παρουσιάσεις, είναι κατά το ίμιση διδακτικές, αλλά κατά το ίμιση μειούν τα παιδιά σε αυτό που σήμερα αποτελεί το μέτωπο της έρευνας, που είναι και το πιο ενδιαφέρον. Είχαμε μία ενδιαφέρουσα συμμετοχή με τη βοήθεια του Δήμου και των πολιτών της Έγινας και φιλοδοξούμε να το μεγαλώσουμε και να το ενισχύσουμε. Τα παιδιά συνδυάζουν μια ευχάριστη, ξεκούραστη νότα με νέα γνώση που θα τους βοηθήσει να πάρουν αποφάσεις για το μέλλον τους.
6: Καλημέρα σας. Είμαι η Εμιλία Σμυρλή και είμαι υπεύθυνη εκπαίδευση στο ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος. Το θερινό σχολείο που πραγματοποιείται εδώ στην Έγινα είναι μία από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά μας, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος, καθώς είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών και είναι κάτι που πραγματοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μέσα από αυτό το θερινό σχολείο, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τους ερευνητές και τις ερευνήτριες του ερευνητικού μας κέντρου, του Δημόκριτου, να μάθουν τι θα πει έρευνα, να κατανοήσουν ότι ο Δημόκριτος έχει ανοιχτές τις πόρτες του προς όλα τα νέα άτομα και ότι η έρευνα είναι κάτι το προσιτό και ανοιχτό προς κάθε νέο άτομο και ίσως να εμπνευστούν να ακολουθήσουν αργότερα το δρόμο της επιστήμης και της έρευνας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για τη φιλοξενία της Έγινας. Πραγματοποιείται πάρα πολλά χρόνια και έχουμε την ευκαιρία να βρισκόμαστε σε αυτό το όμορφο νησί πάρα πολλά χρόνια. Να γνωρίσουμε ίσως και τον ναό της Αφέας αύριο. Και φέτος συμμετέχουν πάρα πολλά παιδιά στο θερινό σχολείο και αυτό μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Γιατί είμαι σίγουρη ότι σε λίγα χρόνια αρκετά από αυτά τα παιδιά θα τα δούμε στο ερευνητικό μας κέντρο, είτε ως προπτυχιακούς φοιτητές να κάνουν την πρακτική τους, είτε σε λίγα χρόνια να κάνουν κάποιο μεταπτυχιακό ή και αργότερα να πραγματοποιούν τη διδακτορική τους έρευνα στο ερευνητικό μας κέντρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δήμο Έγινας που μας φιλοξενεί για αυτό το θερινό σχολείο. Δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά από όλη τη χώρα να γνωρίσουν μεγάλους και σημαντικούς ερευνητές και σημαντικές ερευνήτριες της χώρας και να εμπνευστούν και να ακολουθήσουν σιγά σιγά τα βήματα της επιστήμης και της έρευνας.
7: Βρισκόμαστε ένα ακόμα καλοκαίρι εδώ στο Λύκειο της Έγινας, σε αυτή τη χρόνια συνεργασία που έχουμε πλέον με το Δήμο και την Ένωση Ελλήνων Φυσικών για έναν ακόμα θερινό Σχολείο Φυσικής. Για όσους παρακολουθείτε το θεσμό αυτό, έχει αρχίσει εδώ και χρόνια. Το ξεκίνησε ο άγνωστος διευθυντής μας, ο Γιάννης Πούντος, και συνεχίζεται μέχρι τώρα και από το σημερινό διευθυντή, τον Γιάννη τον Πεπέ, ο οποίος δυστυχώς για προσωπική του υπόθεση δεν μπορούσε να βρίσκεται μαζί μας. Αξίζουν συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά που έχουν αποφασίσει να θυσιάσουν ένα μέρος των διακοπών τους και να το αφιερώσουν στη μάθηση. Τα φετινά θέματα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, έχουν σχέση με την αστρονομία και τον ήλιο, με την τεχνητή νοημοσύνη για την κλιματική αλλαγή, ενδιαφέροντα πειράματα φυσικής και νομίζω ότι θα φύγουν από εδώ αποκτώντας πολύ μεγάλη εμπειρία και γνώση πάνω στις θετικές επιστήμες. Από τη μεριά μου, να συγχαρώ και τα παιδιά της Έγινας που βρίσκονται εδώ. Είμαι χαρούμενος γιατί έχουμε αρκετά παιδιά από την Έγινα φέτος. Θέλουμε όμως αυτά να γίνουν περισσότερα τις επόμενες χρονιές. Και τελειώνοντας, κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, που για φέτος είναι η αναδεικνυκτικός υπό τη νέα διεύθυνση του Μασούτη. Είναι ο Χάρης Βαϊκόπουλος, ο ιδιοκτήτης καφετέριας Heaven, ο Κυριάκος ο Κρόνος, ο ιδιοκτήτης καφετέριας Ρέβη και είναι και ο Σωτήρης Μαργέλος του γνωστού κρεοπολίου.
8: Και πάλι μαζί συνεχίζουμε αυτή τη συνεργασία, την αγαστή, την υπέροχη, με το Λύκειο και την υποδοχή από το Δήμο Έγινας. Άρα εμείς έχουμε σαν στόχο μέσα από αυτή τη δράση που είναι το θερινό σχολείο, να φέρουμε κοντά στους μαθητές τα μεγάλα επιστημονικά και ερευνητικά αποτελέσματα των δύο κόσμων, του κόσμου της επιστήμης και του κόσμου της έρευνας. Αυτό το πετυχαίνουμε τα τελευταία χρόνια με τη σύμπραξη με τον Δημόκριτο, με το μεγάλο εργαστηριακό και ερευνητικό κέντρο της Ελλάδας που έχει παγκόσμια εμβέλεια και νομίζω είναι τιμή και για την Ένωση Ελλήνων Φυσικών και για την Έγινα και για αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν επιλέξει να είναι μαζί μας αυτό το τρίμερο. Άρα τι θα δούμε, πώς η επιστήμη σήμερα έχει φτάσει σε ένα πολύ σημαντικό και υψηλό επίπεδο να απαντάει σε αγωνιώδη ερωτήματα και πώς μέσα από την έρευνα έχουμε κατορθώσει αυτά τα ερωτήματα να φτάνουν κοντά στην κοινωνία και στην τεχνολογία να τα υποδέχεται, άρα να υπηρετούν τον κόσμο. Άρα εμείς τι κάνουμε στους μαθητές σήμερα. Τους δίνουμε ένα έναυσμα να δούνε την σημαντική επιστήμη της φυσικής, τα μεγάλα επιτεύγματα της φυσικής και να τους δελεάσουμε να κινηθούν στον χώρο των θετικών επιστημών. Νομίζω τα έχουμε καταφέρει, όπως είπα προηγουμένως, με την σύμπραξη και με το Γενικό Λύκειο Έγινας και με τους εξαίρετους συναδέλφους που αυτό το τρίμηνο θα είναι μαζί μας και με το Δήμο Έγινας. Και ευχαριστούμε όλους αυτούς για αυτή τη συνάντηση που για μας είναι κομβική και δίνει και κύρος στην Ένωση Ελλήνων Φυσικών λόγω της σύμπραξης, αλλά νομίζω ότι μέσα από αυτόν τον τρόπο κάνουμε διάχυση της επιστήμης.
9: Καλησπέρα, ονομάζομαι Κατσαΐτης Άγγελος, είμαι φυσικός, εκπαιδευτικός στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια Πολύτροπη και βρίσκομαι στην Έγινα για να στηρίξω και εγώ τον πολυετή θεσμό του θερινού σχολείου που διοργανώνει η Ένωση Ελλήνων Φυσικών στην Έγινα, όπως προείπα, σε συνεργασία με το Δημόκριτο και το Δήμο Έγινας Ήρθα με μερικούς μαθητές μου να παρουσιάσουμε κάποια πειράματα στους μαθητές του θερινού σχολείου. Κάποια πειράματα, παύλα επιδείξεις θα λέγαμε, όπου φέρνουν τους μαθητές του θερινού σχολείου πιο κοντά με τον κόσμο της φυσικής. Επιδείξεις που, και πειράματα που έχουν δει στα social media τους, στο Instagram ή στο TikTok, αλλά παρατήρησα για ακόμη μια φορά εδώ πέρα ότι ενθουσιάστηκαν πολλές φορές παραπάνω όταν είδαν από κοντά τα πειράματα αυτά, ακόμα και όταν τα είχαν δει στα social media τους. Καλή επιτυχία στο σχολείο. Ευχόμαστε να συνεχίσει ο θεσμός αυτός με ακόμη περισσότερα παιδιά, γιατί χρειάζονται τα παιδιά να έρθουν κοντά στον κόσμο της φυσικής.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, την αρχαιολογία, τον πολιτισμό και τη μουσική της Αίγινας πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 23 Αυγούστου στο πολιτιστικό κέντρο του χωριού στη Παχιαράχη. Την εκδήλωση που είχε τίτλο «Μια αυγουστιάτικη βραδιά στην Παχιαράχη» προλόγησε και συντόνισε η κυρία Βίλμα Σινάνογλου, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Παχιάς Ράχης στο Ελλάνιον Όρος. Αποτέλεσε προφεστιβαλική εκδήλωση στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Ψυχτική Φεστ σε συνεργασία με το Δήμο Αίγινας. Το χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Παχιάς Ράχης, το πρόγραμμα συνδύασε την παρουσίαση στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού με την αρχαιολογική έρευνα και τη μουσική. Η βραδιά ξεκίνησε με την προβολή της ταινίας «Ο αρχαίος Ελαιώνας της Αίγινας» από την Ηρώδια Μαντούρ και τον Νίκο Αλμπαντάκη, παραγωγή της Ηρωνικός, η οποία έδωσε την αφορμή για μία αναφορά στην ιστορία και την παρουσία της ελιάς στο νησί. Ακολούθησε ομιλία του Τόμπιας Κραφ εκ μέρους της Ελληνοβρετανικής Ομάδας Αρχαιολογίας με θέμα ανασκαφή στο Ελλάνιον Όρος. Η παρουσίαση επικεντρώθηκε στην αρχαιολογική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή και στα στοιχεία που έχουν προκύψει σχετικά με το Ελλάνιον Όρος, ένα χώρο με ιδιαίτερη σημασία για την ιστορία και την αρχαιολογία της Αίγινας. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με μουσική βραδιά κάτω από τον αυγουστιάτικο ουρανό. Η Αίγινας παρουσίασε...
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 3:30.
1: Και για πρώτη φορά το τραγούδι «Κουτσομπόλα Ελιά», δημιουργώντας το μουσικό κλείσιμο της εκδήλωσης τον ιδιαίτερο χώρο της Παχιάς Ράχης.
3: Άδα τελείως τι θα βρεις? Θα βρεις ένα πέλι, μια ελιά και ένα καράβι. Και αν θέλεις να την ξαναβάλεις μαζί δεν χρειάζεται τίποτα πολύ. Πάλι ένα μπέλι, μια ελιά και ένα καράβι και έχεις πάρει την Ελλάδα. Αυτό το υπορίτσος βέβαια. Θέλω να καλωσορίσω τον Πάτερ Φιλόθεο που είναι ο πάτερ της Εκκλησίας μας, είναι πάντα δίπλα μας. Και θα θέλω να θυμίσω σε όλους ότι αύριο είναι η μετακομιδή των Λιψάνων και γιορτάζει ο Άγιος Διονύσιος η Εκκλησία μας και θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι αν μας ξαναέρθετε και μας ξαναεπισκεφτείτε γιατί είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή. Ευχαριστούμε Πάτερ που είστε πάντα στήριγμα.
4: Να είστε καλά και να συνεχίζει το έργο σας.
3: Το δικό σας.
4: Μαζί όλοι. 7 η ώρα το πρωί ο όφρος και συνέχεια θέλει λειτουργία για όποιον ενδιαφέρεται. Να τιμήσουμε τον Άγιο του νησιού μας. Να σε ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά. Και εύχομαι ο Άγιος μέσα από την καρδιά μου να στηρίζει οικογένειά σας και να σας προσφέρει ό,τι και αν το ζητήσετε. Θέλω να ευχαριστήσω εδώ το Σύλλογο που όλα αυτά τα χρόνια, είμαι 22 χρόνια σήμερα κλείνω εδώ στην Παχία Ράχη. Σαν απόψε πριν 22 χρόνια ήρθα. Παραμονή του Αγίου Διονυσίου, συναπούμε των Λιψάνων. Και παλέψαμε όλοι εδώ στο χωριό να φτιάξουμε κάτι. Μαζί με το Σύλλογο, με τον κόσμο του χωριού,

0: Σαν απόψε πριν 22 χρόνια ήρθα. Παραμονή του Αγίου Διονυσίου, στην Ακούμη των Λιψάνων. Και παλέψαμε όλοι εδώ στο χωριό να φτιάξουμε κάτι. Μαζί με το Σύλλογο, με τον κόσμο του χωριού, με τον κόσμο της Έγινας. Και εύχομαι να συνεχίσουμε έτσι. Είδα τώρα σε αυτό το πολύ ωραίο βίντεο τις ελιές. Και εγώ είμαι από τη Μονεβασιά, η καταγωγή μου. Εκεί γεννήθηκα και μεγάλωσα. Έχουμε στον τόπο μου κάτω ελιές 2.000 ετών. Τεράστιες. Και αυτό μου κάνει εντύπωση, μετά από 2.000 χρόνια βγάζουν καρπό. Τις μαζεύουν οι άνθρωποι. Δεν τις κλαδεύουν, δεν τις πειράζουν, αλλά τις μαζεύουν. Αυτό θα ευχηθώ σε όλους μας, όσο μεγαλώνουμε, να γίνουμε σαν τις ελιές, να βγάζουμε καρπούς. Και όχι να γίνουμε απλά κούτσουρα για τη φωτιά ή για το χώμα. Αναλόγως τι έχει ο καθένας κατά νου. Να μπορέσουμε, περνώντας από εδώ, να αφήσουμε κάτι. Τον καρπό μας, το πάτημά μας. Αυτό εύχομαι από την καρδιά. Χρόνια πολλά και πάλι, να είμαστε όλοι καλά. Και καλή δύναμη στους ανθρώπους του Συλλόγου.
1: Ευχαριστούμε. Καλά. Κάτι είναι ο καλύτερος μας φίλος εδώ, πραγματικά. Επιτρέψτε μου 2 λεπτά να πω δύο πράγματα. Καταρχάς θα πρέπει να τονίσουμε 2 αλλαγές που υπάρχουν στον αρχαίο Ελαιώνα. Υπάρχουν τα μονοπάτια που ο Σύλλογος των Ενεργών Πολιτών και ο ΑΣΠΕ είναι εδώ ο πρόεδρος, που έχουν κάνει μια φοβερή δουλειά, το ξέρετε όλοι. Επίσης σκοπεύουμε με τον Σύλλογο της Κυψέλης να οργανώσουμε μια εκδρομή κάτω, μπορεί να έχουμε και λίγο μουσική, λίγο μπουζούκι, θα την κάνουμε πολύ ανθρώπινη. Κάποια στιγμή μέσα στο φθινόπωρο θα κατέβουμε από εδώ και θα πάμε όλοι μαζί όσοι έρθουν να ξαναδούμε τον αρχαίο Ελαιώνα. Θέλω να προσθέσω όμως 2 πράγματα. Ο αρχαίος Ελαιώνας, όπως και το όρος, όπως σας είπα πριν, ήταν ιδιαιτέρου φυσικού κάλους. Και είχε αυτό ξανατιμηθεί από την Ελλάδα το 1981. Το 2002 ξαναξεκίνησε αυτό. Και αυτό που συνέβη είναι ότι, και το τονίζω αυτό, η περιοχή του ιδιαιτέρου φυσικού κάλους, που δεν λέγεται πλέον έτσι, αλλά λέγεται τοποθεσία ιδιαιτέρου φυσικού κάλους, που πρέπει να περιλαμβάνει ορισμένα κριτήρια, όπως σας είπα, μέσα αν δείτε έχουμε γράψει τα κριτήρια, μειώθηκε. Αντί δηλαδή να αυξηθεί η περιοχή για να είναι προστατευμένη, μειώθηκε. Είχαμε φέρει και τον καθηγητή του Πολυτεχνείου εδώ να μας μιλήσει γι' αυτό. Θα πρέπει να σας πω ότι η Έγινα έχει μόνο αυτές τις περιοχές, αυτή την περιοχή στο χάρτη σαν τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλους, ενώ για παράδειγμα Σπέτσας, Πόρος, Ίδρα είναι ολόκληρες. Στην Αττική είναι 24 περιοχές και στην Έγινα είναι μόνο μία το Όρος, ούτε καν η Αφαία. Άρα λοιπόν θα πρέπει μαζί με το Δήμο να τα παρακολουθούμε αυτά και να κάνουμε ό,τι μπορούμε, είμαστε στη διάθεσή του, έτσι ώστε όταν βγαίνουν αυτοί οι νέοι χάρτες να προστατεύσουμε αυτά τα δέντρα. Γιατί αυτά τα δέντρα ήδη καμιά φορά τα κλαδεύουν χωρίς να είμαι σίγουρη ποιος, τι, αν θα είναι σωστά κλαδεμένα, αλλά θα πρέπει να το προσέξουμε. Περνάμε στο όρος σιγά σιγά, το όρος που έχει μικυναϊκά αρχαία τα οποία έχουν βρεθεί πρόσφατα. Το όρος που έχει, όπως θυμόσαστε, έχει γράψει ο Θεόφραστος, αυτό το περίφημο όπως το έχει γράψει, ότι όταν κάθονται σύννεφα επάνω του πάντα βρέχει, δεν έχει πέσει έξω ούτε μία φορά, όσα χρόνια είμαι και εγώ εδώ που είμαι κάπου 35 χρόνια σε αυτό το χωριό, θα πρέπει να σας πω ότι με εντυπωσιάζει το πώς το λέει. Όταν το σύννεφο κάτσει, καθίζεται, είναι πολύ ωραίο, όχι όταν το περικυκλώσει, όταν κάτσει το σύννεφο. Και, έχει σουβάλες, έχει τους ταξιάρχες, μια εκκλησία τρομερή που φαντάζομαι την έχετε επισκεφτεί. Ο επόμενος ομιλητής μας εκπροσωπεί και τους Έλληνες και τους υπόλοιπους αρχαιολόγους που έχουν ξεκινήσει μια φοβερή δουλειά, ο κύριος Τομπίας Κραφτ. Θα μας μιλήσει για τις πρόσφατες ανασκαφές στο όρος. Πιστεύουμε ότι θα υπάρχουν πολλά πράγματα. Με έχει εντυπωσιάσει γιατί μου έλεγε ότι τελευταία περπατούν γύρω-γύρω στους 40 βαθμούς γύρω από το όρος και κοιτάνε κάτω και ψάχνουν ό,τι βρούνε κομμάτια. Δεν ξέρω τι θα βρούμε. Θα μας κάνετε την τιμή.
2: Η οποία συμπεριλαμβάνει και την κυρία Χρυσουλάκη, την Σοφία Μιχαλοπούλου και τον Λεωνίδα Βοκοτόπουλο από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και την Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή, που έχουμε την τιμή να ερευνήσουμε ένα ιδιαίτερο σπουδαίο και ενδιαφέρον τοπίο και με ιδιαίτερο κάλος και ομορφιά στα αρχαία κείμενα αλλά και στην αρχαιολογική βιβλιογραφία.

0: Και είμαστε τόσο χαρούμενοι και το εκτιμόμαστε πάρα πολύ που μπορούμε να δουλέψουμε σε ένα τέτοιο τοπίο με αυτή τη θεά, με αυτή την ομορφιά, το επόμενο. Εδώ που βλέπετε όλο τον Σαρωνικό κόλπο, τη Μονή, το Αγκίστρι. Αυτό είναι ένα δύσκολο σημείο για αρχαιολογική έρευνα, αλλά μας εκπληρώνει κάθε μέρα με αυτή την θεά. Ένα τοπίο το οποίο φαίνεται από παντού. Μια φορά είδατε τον όρος, το βλέπετε από παντού. Αλλά τα ξέρετε εσείς καλύτερα από εμένα. Το επόμενο. Ένα τοπίο το οποίο ήδη έχει ερευνηθεί πολλές φορές, ήδη από το 19ο αιώνα που ο κ. Μουστοξίδης είχε ανέβει, που είχε γράψει για τον Ελλάνιον Διός, και ιδιαίτερα στη αρχή του 20ου αιώνα, όταν οι Γερμανοί αρχαιολόγοι που τότε δούλευσαν στην Αφαία αρχίσαν μια ανασκαφή, αρκετά μεγάλη ανασκαφή, και στην κορυφή και στις βόρειες παρυφές του βουνού. Από αυτές τις ανασκαφές δυστυχώς δεν μας μείνουν πολλά τεκμήρια, αλλά ιδιαίτερα ένα τοπογραφικό σκίτσο που δείχνει ότι γύρω από την εκκλησία υπάρχει μέσα σε αυτό το ερυπιώνα μια πυκνή κατοίκηση και ένα τείχο που περικυκλώνει την κορυφή του βουνού. Στο μουσείο της Αίγινας εκτίθεται ένα μόνο αντικείμενο από αυτές τις ανασκαφές στην κορυφή του Ελλάνιου Όρους, ένα μυκηναϊκό ειδόλιο γυναικείας μορφής από πυλό, που όμως μας κάνει να σκέφτεται μήπως εκεί υπήρξε μια θρησκεία ήδη στην προστορική περίοδο, ήδη παλιότερα. Οι ανασκαφές, ιδιαίτερα όμως στις βόρειες παρυφές στο μικρό μοναστηράκι, εκεί στους ταξιάρχες, έχουν δείξει ένα συγκρότημα, ένα μεγάλο μιμιώδες συγκρότημα που άνοικε στο Ελλάνιο Διός, στη λατρεία του, και τότε βρέθηκε εκεί και μια χάλκινη ιτρία με αφιέρωμα στον ίδιο στον Διό, οπότε ξεκαθαρίστηκε και το θέμα της ταύτισης αυτού του χώρου. Στην κορυφή επίσης, κάτω από το εκκλησάκι της Ανάληψης, φαίνονται ρήπια από ένα αρχαίο κτίριο που βλέπετε εδώ ακριβώς στη βάση του εκκλησίου, και μέσα στους τοίχους της εκκλησίας επίσης βρίσκονται αρχαίοι δομοί. Παλιότερα φωτογραφήθηκε εκεί και μαρμάρινο διοκοσμητικό μέλος από ένα κτίσμα αρχαίο, αυτό όμως δυστυχώς σήμερα δεν σώζεται πια. Εμείς στις έρευνές μας βρισκόμαστε όμως μεγάλα θραύσματα από κεραμίδες κορινθιακού τύπου, οι οποίες δείχνουν ότι υπήρξε και στεγασμένο κτίριο στην κορυφή, μάλλον μικρός ναός ή ναίσκος. Αφιερώματα στον Διό εμείς δεν έχουμε βρει ακόμα πολλά, ή έχουν βρεθεί παλιότερα ή έχουν αφαιρεθεί ή είναι κάπου κρυμμένα. Αλλά αυτό που βρούμε όμως, που τεκμηρίωνε περίπου 1000 χρόνια λατρεία από τα γεωμετρικά χρόνια από το 8ο, 7ο αιώνα π.Χ. μέχρι και τη ρωμαϊκή εποχή, είναι ένα παχύ στρώμα γύρω από το εκκλησάκι, γιατί προφανώς το κύριο σημείο ενδιαφέροντος είναι κάτω από το εκκλησάκι, εκεί δεν μπορεί να γίνεται ανασκαφική έρευνα, αλλά γύρω του βρίσκουμε τα υπολείμματα από τις θυσίες που λάβανε χώρο εκεί για περίπου 1000 χρόνια. Είναι ένα στρώμα μαύρο, στάχτης, και περιέχει χιλιάδες και χιλιάδες καμένα οστά ζώων. Αυτές ήταν οι θυσίες που λάβανε χώρο εκεί για να τιμήσουν τον Διό στην κορυφή του βουνού. Το να υπάρξει γερό του Διός σε βούνο κορυφή δεν είναι κάτι μοναδικό, αλλά ο Ελλάνιον Όρος στην Αίγινα είναι στη καρδιά ενός δικτύου τέτοιων γερών κορυφής γύρω, στη γύρω περιοχή, στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας, στην Ιμητό και στην Πάρνηθα υπήρξαν τέτοια γερά, στο Αραχνέον στην Αργολίδα, στο Κιθερώνα στη Βιωτία, και σε καλές μέρες μέχρι φαίνεται και η Νότια Εύβοια στον Όχι, που επίσης υπήρξε λατρεία του Διός. Το Ελλάνιο Όρος όμως συνδέονταν πάντα με τα μετεωρολογικά φαινόμενα, το ακούσαμε μόλις, ο Θεοφράστος το αναφέρει, και εμείς σαν ανασκαφείς και στη κορυφή το τεκμηριώνουμε, ευτυχώς χωρίς ιδιαίτερες ζημίες. Όταν όμως αρχίζαμε να σκάψουμε δίπλα στο εκκλησάκι σε ένα σημείο που φαινόταν ότι δεν έχει ανασκαφτεί προηγουμένως, αυτό που βρήκαμε, εκτός από αυτά τα οστά από τις θυσίες, είναι προστορικά κατάλοιπα από μια παλιότερη εποχή. Εδώ, σε μια τομή, αρκετά σύντομα βρέθηκε ένα στίχο συμπαγής από τα μυκηναϊκά χρόνια, περίπου 3.200 χρόνια πριν το σήμερα. την διερευνήσαμε αυτή τη τιμή, τη τομή, γιατί έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σκάψαμε ολόκληρο ένα κτίριο και δίπλα σε μια άλλη τομή ένα δεύτερο. Οπότε δεν ήταν απλά ένα απομονωμένο κτίριο, αλλά όπως έδειχνε και ο χάρτης ουσιαστικά των παλαιότερων γερμανικών ανασκαφών, ήταν ένα ολόκληρο οικισμό. Και στο εσωτερικό αυτού του κτίριου είμαστε ιδιαίτερα τυχεροί που βρήκαμε κάτω από την κατάρρευση των τείχων όλα τα αντικείμενα που τότε είχαν μείνει μέσα στην καταστροφή. Τρυποδικές χύτρες μαγειρικές, για αυτές ήταν και γνωστοί οι Έγινα στα μικυναϊκά χρόνια, όπως ήταν και αργότερα στην αρχαιότητα, η Έγινα είχε μεγάλη παραγωγή μαγειρικών χύτρων, τόσο στα προϊστορικά χρόνια όσο και στα ιστορικά, στην αρχαϊκή και κλασική περίοδο. Όποιος ήθελε μια καλή χύτρα, την αγόρασε από την Έγινα. Αλλά και μια μικυναϊκή κύλικα, το Αγίο Πόσης, το πιο χαρακτηριστικό αυτών των χρόνων. Εδώ δύο άλλες εικόνες από αυτό το πλούσιο χώρο. Για μας είναι η τύχη που η ατυχία αυτών που τότε χάσαν αυτό το χώρο που κατέρευσε και άφησαν μέσα τους όλο το οικιακό τους εξοπλισμό. Βλέπετε άλλες τέτοιες χύτρες, τουλάχιστον 7 υπήρξαν, μήπως και περισσότερο από ένα απλό νοικοκυριό ήταν και αγκία αποθήκευσης για τα προϊόντα τους, που είναι ένα δύσκολο σημείο προφανώς για να κατοικείτε. Στο χώρο λίγο πάνω και προς το εκκλησάκι άλλα ευρήματα, τα οποία ήταν όμως σπασμένα, αλλά μετά από τη συντήρηση βλέπετε ένα σκύφο πάλι από την ίδια περίοδο, με γραπτή διακόσμηση. Αυτά είναι και χρήσιμα για να τα χρονολογήσουμε λίγο καλύτερα. Αυτό είναι γύρω το 1200 π.Χ. χρονολογείται αυτό το στυλ, που ξέρουμε από άλλες ανασκαφές. Και δίπλα του βρέθηκαν και άλλα, το επόμενο, άλλα αντικείμενα όπως ένα τρεπάνι από χαλκό από την ίδια περίοδο και μολύφτινα και χάλκινα σκεύη, το επόμενο, τα οποία ακόμα περιείχαν τα καμένα όσπρια, χιλιάδες όσπρια, βασικά ότι αποθηκεύσανε μάλλον για τους δύσκολες χειμώνες εκεί πάνω στη βούνο κορυφή. Δηλαδή σε αυτό το σημείο που βλέπετε είναι άδειο στο παλιότερο χάρτη. Τώρα βρήκαμε άλλα κτίσματα που μοιάζουν αρκετά με αυτά που έχουν ανασκαφτεί παλιότερα, αλλά για τα οποία δυστυχώς δεν ξέρουμε πια πολλά. Αλλά δείχνουν ότι υπήρξε ένα ολόκληρο οικισμό εκεί στο τέλος της Μυκηναϊκής περίοδου. Ένα οικισμό που είχε και οχυρωματικό τοίχο που βλέπετε εκεί στο βελάκι και στην επόμενη διαφάνεια που βλέπετε εκεί έχει γίνει επίσης ανασκαφή μέσα στην κατάρρευση αυτού του τοίχου. Είναι το πρώτο που βλέπετε όταν ανεβείτε πάνω στον όρο. Βλέπετε αυτό το τοίχο που χρονολογείται εκεί στην εποχή Χαλκού, που έχει όμως ξανακτιστεί και αργότερα, που βλέπετε και στα πάνω μέρη του σε άλλη τοιχοδομία. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί βρισκόμαστε σε μια σημαντική στιγμή ανάμεσα την προϊστορία και τους ιστορικούς χρόνους όταν καταραίει ο Μυκηναϊκός πολιτισμός και σίγουρα δεν είναι τυχαία στη στιγμή που καίγονται τα μεγάλα Μυκηναϊκά νάκτορα στους Μυκήνες, στην Τύρινθα, μάλλον και στην Ακρόπολη των Αθηνών, που δεν σώσονται όμως τα κατάλοιπα, να αποφύγουν οι κάτοικοι της Έγινας πιθανότατα τα μέρη δίπλα στη θάλασσα που δεν είναι πια ασφαλές και βρίσκουν καταφύγιο στη κορυφή του βουνού. Είναι και περίοδο, αλλά αυτό θέλει περαιτέρω έρευνα, μάλλον που εγκαταλείπεται ο οικισμός στους Λαζάριδες, μήπως συνδέονται αυτά τα δύο γεγονότα και η κολόνα μάλλον εγκαταλείπεται ή σίγουρα φεύγουν αρκετοί άνθρωποι και ψάχνουν ασφάλεια σε τέτοια σημεία όπως στα βουνά, όπως γίνεται αργότερα στη παλιοχώρα στα μεσονικά χρόνια. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Συμβαίνουν πολλά τότε στην Έγινα και αυτά τα ψάχνουμε τώρα γιατί νομίζω γράφουμε εδώ γενικότερα την ιστορία του τέλους της εποχής Χαλκού, γιατί και άλλο σημείο σίγουρα το έχετε δει στον Άγιο Αντώνη στη Μεγάλη Κορυφή, επίσης κτίζεται ένα μεγάλο τοίχο που σώζεται ακόμα καλύτερα από αυτό του όρου και εκεί έχουν γίνει ανασκαφές από την κυρία Μιχαλοπούλου και τον Λεωνίδα Βοκουτόπουλο. Και βλέπετε σώζεται μέχρι και 3-4 μέτρα ψηλά ο κυκλόπιος τοίχος μυκηναϊκής δόμησης, μόνο που εκεί δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου ευρήματα. Σαν να ήρθαν οι άνθρωποι, το κτίσανε και τελικά φύγανε, δεν το χρησιμοποιούσανε, το είχα μόνο καταφύγιο. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά με αυτό που βρήκαμε τώρα πάνω στον όρο, που είχαμε κανονικά σπίτια με την αποθηκευμένα τους προϊόντα, όλα τα οικοσκευή. Όμως και η αρχαιολογία ποτέ δεν είναι εύκολη. Από πέρσι, το Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, αρχίζαμε να ερευνήσουμε και ένα σημείο έτσι στις νότιες παρυφές που βλέπετε πάνω την εκκλησία, που ζώσονται μέσα σε ένα λίθος ορό, δύσβατο εντελώς, ίσως και επικίνδυνο. Βρήκαμε σειρές από χώρους, πάλι το επόμενο, από μια τέχνη οικοδομής που βλέπετε με μεγάλους λίθους και ανάμεσα τους πεσμένους λίθους πάλι όστρακα και ευρήματα από τα μυκηναϊκά χρόνια. Εκεί όμως είμαστε μόνο στην αρχή, μόνο μία τομή προς το παρόν ανοίξαμε σε ένας από αυτούς τους χώρους, που έχουμε μια κοσαριά χώροι, τέτοιοι πρέπει να είναι, που όμως βρέθηκαν μέσα σε αυτό, αυτό είναι ευρήματα ούτε 10 μηνών, που βρέθηκαν κατάλοιπα από μεταλλοτεχνικές, μεταλλουργικές εργασίες. Δηλαδή άνθρωποι όντως που δεν ήρθαν απλά για λίγο, αλλά εγκαταστήθηκαν με τα εργαστήρια τους κανονικά. Επεξεργάσανε το χαλκό και βρήκαμε και ένα μαχαίρι από την ίδια περίοδο, περίπου, που όμως είναι σπασμένο σήμερα. Αυτό είναι ο χάρτης τώρα, ο καινούριος της περιοχής, με αυτά τα κατάλοιπα που φαίνονται και που εξερευνήσαμε, και είναι κάτι που πρέπει προφανώς να συνεχίσετε και στα επόμενα χρόνια. Ο στόχος μας ήταν μια διαχρονική έρευνα στην κορυφή του όρους. Βρήκαμε όμως τόσο πολλά και τόσο ενδιαφέροντα μυκηναϊκά κατάλοιπα που επικεντρωθήκαμε περισσότερο σε αυτό. Θα συνεχίζουμε τα επόμενα 4 χρόνια την ανασκαφή στον όρο, και πρέπει να φανταστείτε ότι οι άδειες που παίρνει κανείς για έρευνα επιστημονική είναι για 6 εβδομάδες το χρόνο, οπότε μας περιορίζει αρκετά. Αλλά είναι καλό αυτό, γιατί αυτό είναι το εύκολο. Εύκολο δεν είναι, αλλά είναι το εύκολο. Και πάλι αυτό που είναι πολύ περισσότερο χρονοβόρο και ίσως και πιο ενδιαφέρον είναι μετά να μελετήσουμε αυτά τα πολλά ευρήματα, χιλιάδες όστρακα, να κάνουμε το puzzle, να γίνεται συντήρηση, να χρονολογήσουμε αυτά και να αρχίσουμε να καταλάβουμε τι έχει συμβεί εκεί στο όρος. Και ήμασταν εδώ το Ιούνιο και το Ιούλιο στο μουσείο και μελετήσαμε αυτά τα πολλά ευρήματα. Του χρόνου όμως θα επιστρέψουμε στην ανασκαφή. Κάτι που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ανάμεσα σε αυτά τα ευρήματα είναι που εντοπίστηκαν και όστρακα ακόμα παλιότερα από την μέση εποχή χαλκού. Αυτό είναι ακόμα μερικές αιώνες πριν, πάμε στο πρώτο μισό της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Εύκολα αναγνωρίζετε τα όστρακα, γιατί είμαστε για μελέτη στο Μουσείο της Κολώνας, που έχουμε τα καλύτερα παράλληλα στην διπλανή αίθουσα. Είναι η περίοδος ακμής της Κολώνας. Εκεί δεν υπήρξε λόγος ο κόσμος να έχει ένα οικισμό καταφύγιο εκεί πάνω. Μάλλον για άλλο λόγο ανεβήκε όμως ο κόσμος στην κορυφή του όρους. Και είναι εκεί που ξανασκεφτόμαστε και αυτό το μυκηναϊκό ειδόλιο που βρέθηκε στην κορυφή. Ίσως ακόμα παλιότερα ήδη ανέβηκε ο κόσμος στην κορυφή για τη λατρεία. Είναι η περίοδο που τεκμηριώνεται μια ιδιαίτερη σχέση που υπάρχει και μυθολογικά, της Αίγινας με την Κρήτη, με τη Μινωική Κρήτη. Και ίσως επηρεάστηκαν από τους Μινωίτες και είχαν, όπως ήταν χαρακτηριστικό στην Κρήτη, ένα τέτοιο ιερό κορυφής. Και σίγουρα από όλη αυτή την έρευνα βλέπουμε ότι αντικατοπτρίζεται η τόσο σπουδαία ιστορία και προϊστορία της Αίγινας στα γεγονότα, στην κατοίκηση, στη ανθρώπινη δραστηριότητα, στην κορυφή του Ελλάνιου Όρους. Όταν ακμάζεται η Αίγινα να είναι εκεί στα μεσοελλαδικά χρόνια, να είναι μετά στα αρχαϊκά και κλασικά χρόνια, αυτός ο όρος είναι η καρδιά της Αίγινας, εκεί γίνεται η λατρεία, εκεί συναντιούνται οι άνθρωποι, εκεί γιορτάζουν. Όμως όταν είναι δύσκολη περίοδο, να είναι στο τέλος της εποχής χαλκού, να είναι στο τέλος της αρχαιότητας, ο κόσμος εκεί ψάχνει ασφάλεια. Και για να καταλάβουμε αυτό το τόσο σημαντικό σημείο λίγο καλύτερα, δεν σκοπεύομασταν μόνο να κάνουμε ανασκαφή στη κορυφή στην ίδια, αλλά να το εντάξουμε και στην ευρύτερη περιοχή που την είδατε και τόσο ωραία με τα βίντεο πριν, για να καταλάβουμε λίγο ποιοι άνθρωποι ανεβήκαν εκεί και τι υπήρξε γύρω. Γιατί ο όρος δεν είναι μόνος του, αλλά είναι μέρος, είναι η κορυφή μιας ιδιαίτερης περιοχής που κατοικούταν, που χρησιμοποιήθηκε από τα προϊστορικά χρόνια και από πριν από αυτά που βρήκαμε πάνω στον όρο. Ίσως σήμερα είναι έρημο τοπίο σε πολλά μέρη, ενώ στην αρχαιότητα δεν ήταν έτσι καθόλου. Και αυτό που κάνουμε στο επόμενο είναι να περπατήσουμε συστηματικά όλη την περιοχή. Είναι ίσως ένα πιο δύσκολο έργο από την ανασκαφή. Ήμασταν ένα μήνα εδώ φέτος με 2 ομάδες. Είναι πάντα 5-6 άτομα που περπατάνε. Ίσως μας είδατε και σας φαινόταν παράξενο, που περπατάνε σε αυτά τα δύσκολα σημεία, πάντα με ίδια απόσταση ανάμεσά τους, και καταγράφουν ό,τι υπάρχει σε ίχνη από ανθρώπινη δραστηριότητα, να είναι προϊστορική, να είναι αρχαία, να είναι βυζαντινή, να είναι μέχρι και τα νεότερα χρόνια. Και έχουμε περπατήσει πάρα πολλές περιοχές, σχεδόν εκεί που μπορεί να φτάσει κανείς, και σε πάνω από 90% από αυτές τις ενότητες βρούμε κατάλοιπα αρχαία. Κατάλοιπα από ανθρώπινη δραστηριότητα. Και δείχνει πραγματικά αυτό είναι ένα τοπίο το οποίο χρησιμοποιήθηκε, κατοικήθηκε, αγαπήθηκε από τους ανθρώπους για χιλιάδες χρόνια. Καταγράψαμε πάνω από 300 κατασκευές, να είναι σουβάλες, να είναι λατομία, να είναι τείχη, δηλαδή όλων των είδων. Και εντοπίστηκαν διάφοροι καινούριοι αρχαιολογικοί χώροι που θα μπορούσαν να ανασκαφτούν. Μόνο ένα θέλω να αναφέρω, αφού είδαμε και για τον Ελαιώνα, το οποίο είναι ένα τοπίο που είναι ιδιαίτερο, δείχνει ιδιαίτερα πυκνή αρχαιολογική έτσι, τεκμηρίωση και ευρήματα. Πάνω από τον Ελαιώνα, αυτό ήταν άγνωστο έως τώρα σαν αρχαιολογικό σημείο, ανάμεσα τον Ελαιώνα και την Αιγινήτισσα, ουσιαστικά ένα βράχο που δεσπόσει την περιοχή, βρέθηκαν ιδιαίτερα πολλά αντικείμενα, έτσι λίθινα εργαλεία σπασμένα από το τέλος της νεολιθικής περίοδου, από την αρχή της εποχής Χαλκού, δηλαδή ακόμα παλιότερα από αυτά που έχουμε στην κορυφή του όρους. Μιλάμε για το 3000 π.Χ. και λίγο πριν ίσως, και αρκετή κεραμική, και δείχνει μια άλλη ακόμα παλιότερη προϊστορία της περιοχής. Αυτό το έργο προφανώς είναι ένα ομαδικό έργο, και δεν είναι μόνο έρευνα, είναι και εκμάθηση για φοιτητές, τόσο από ελληνικά όσο και από ελβετικά και διεθνές πανεπιστήμια που έρχονται εδώ, δεκάδες φοιτητές κάθε χρόνο. Αυτή ήταν η φετινή μας ομάδα για την επιφανειακή έρευνα και βλέπετε από πόσα πανεπιστήμια έρχονται εδώ και βλέπουν και ναι, έχουν αυτή την εμπειρία της Αίγινας και κάνουν εδώ την πρακτική τους άσκηση για να μαθαίνουν να γίνουν αρχαιολόγοι και ερευνητές. Εσείς αν θέλετε να έχετε περισσότερες πληροφορίες, γιατί λίγος είναι ο χρόνος απόψε και θα έχουμε και μουσική μετά, μπορείτε να μας παρακολουθείτε στα social media της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής ή θα βρείτε και τις αναφορές κάθε χρονιάς στην ιστοσελίδα μας που είναι esak.swiss, που θα τα βρείτε και στα γερμανικά αλλά και στα ελληνικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα πάλι. Τώρα έχουμε μουσική, οι οποίοι κάθονται όπως βλέπετε εκεί. Ελπίζω να μην τους ενοχλήσουμε αν έχουμε πολλούς που θα φύγουν, που δεν ξέρω γιατί να φύγουν. Θέλω να σας πω ότι ο Αλέξανδρος Σπίρτζης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής μιας ομάδος που την ξέρετε πολύ καλά γιατί λειτουργεί στην Αίγινα, θα μας παίξει σαν πρώτο του τραγούδι ένα τραγούδι που ακούγεται για πρώτη φορά στην Αίγινα και είναι η ελιά η κουτσομπόλα. Είναι μια ελιά που οι ρίζες της θυμίζουν τις ρίζες των ανθρώπων. Θα ήθελα την ιστορία να σας την πει εκείνος, αλλά τώρα έχει αρκετή δουλειά. Για να μην, μέχρι να ξεκινήσει η μουσική και να τακτοποιηθούν όλοι, έχουμε πολλά να σας πούμε, αλλά θα θέλαμε να σας ξαναθυμίσουμε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν για τον Ελαιώνα, πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν και για το Όρος και αρκετά πράγματα να γίνουν και για αυτόν τον παραδοσιακό οικισμό. Γιατί είμαστε κάπως έτσι, θα έλεγα, πολύ μοναχικοί εδώ. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Δήμου για να φτιαχτούν πολλά. Τώρα δεν είναι ώρα να πω τα παραπονά μας φυσικά, αλλά καλή ευκαιρία είναι, όπως λένε όλοι.
2: Την κατάμεστη αυλή του πολιτιστικού κέντρου, το παλιό σχολείο του χωριού, την εκδήλωση παρακολούθησαν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας, κ. Φίλιππος Ντίτης, ο αντιδήμαρχος πολιτισμού, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, εκπρόσωποι συλλόγων του νησιού και ένα μεγάλο κοινό που απόλευσε μια αξιόλογη εκδήλωση.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, την αρχαιολογία, τον πολιτισμό και τη μουσική της Έγινας πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 23 Αυγούστου στο πολιτιστικό κέντρο του χωριού στη Παχιαράχη. Την εκδήλωση που είχε τίτλο «Μια αυγουστιάτικη βραδιά στην Παχιαράχη» προλόγησε και συντόνισε η κυρία Βίλμα Σινάνογλου, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Παχιάς Ράχης στο Ελλάνιον Όρος. Αποτέλεσε προφεστιβαλική εκδήλωση στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Ψυχτική Φεστ σε συνεργασία με το Δήμο Έγινας. Το χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Παχιάς Ράχης, το πρόγραμμα συνδύασε την παρουσίαση στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού με την αρχαιολογική έρευνα και τη μουσική. Η βραδιά ξεκίνησε με την προβολή της ταινίας «Ο αρχαίος Ελαιώνας της Έγινας» από την Ιρώ Διαμαντούρου και τον Νίκο Αλμπαντάκη, παραγωγή της Ιρωνικός, η οποία έδωσε την αφορμή για μία αναφορά στην ιστορία και την παρουσία της ελιάς στο νησί. Ακολούθησε ομιλία του Τόμπιας Κραφ εκ μέρους της Ελληνοβρετανικής Ομάδας Αρχαιολογίας με θέμα ανασκαφή στο Ελλάνιον Όρος. Η παρουσίαση επικεντρώθηκε στην αρχαιολογική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή και στα στοιχεία που έχουν προκύψει σχετικά με το Ελλάνιον Όρος, ένα χώρο με ιδιαίτερη σημασία για την ιστορία και την αρχαιολογία της Έγινας. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με μουσική βραδιά κάτω από τον Αυγουστιάτικο ουρανό. Η Εστουντιαντίνα Έγινας παρουσίασε μια νυχτοδία υπό τη διεύθυνση του Αλέξανδρου Σπίτζινγκ και για πρώτη φορά το τραγούδι «Κουτσομπόλα Ελιά», δημιουργώντας το μουσικό κλείσιμο της εκδήλωσης τον ιδιαίτερο χώρο της Παχιάς Ράχης.
2: Άδα τελείως τι θα βρεις? Θα βρεις ένα μπέλι, μια ελιά και ένα καράβι. Και αν θέλεις να την ξαναβάλεις μαζί δεν χρειάζεται τίποτα πολύ. Πάλι ένα μπέλι, μια ελιά και ένα καράβι και έχεις πάρει την Ελλάδα, αυτό το υπορίτσος βέβαια. Θέλω να καλωσορίσω τον Πάτερ Φιλόθεο που είναι ο πάτερ της Εκκλησίας μας, είναι πάντα δίπλα μας. Και θα θέλω να θυμίσω σε όλους ότι αύριο είναι η μετακομιδή των Λειψάνων.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
2: 4. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι αν μας ξαναέρθετε και μας ξαναεπισκεφτείτε, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή. Ευχαριστούμε, Πάτερ, που είστε πάντα στήριγμα.
4: Να είστε καλά.
2: Ένας...
4: Και να συνεχίσετε το έργο σας.
2: Το δικό σας.
4: Μαζί όλοι. 7 η ώρα το πρωί. Ο όφρος και συνέχεια θέλει λειτουργία για όποιον ενδιαφέρεται. Να τιμήσουμε τον Άγιο του νησιού μας, να σε ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά και εύχομαι ο Άγιος μέσα από την καρδιά μου να στηρίζει οικογένειά σας και να σας προσφέρει ό,τι και αν το ζητήσετε. Θέλω να ευχαριστήσω εδώ το Σύλλογο που όλα αυτά τα χρόνια, είμαι 22 χρόνια σήμερα κλείνω εδώ στην Παχιαράχη. Σαν απόψε πριν 22 χρόνια ήρθα. Παραμονή του Αγίου Διονυσίου, στην Ακούμη των Λειψάνων. Και παλέψαμε όλοι εδώ στο χωριό να φτιάξουμε κάτι. Μαζί με το Σύλλογο, με τον κόσμο του χωριού, με τον κόσμο της Έγινας. Και εύχομαι να συνεχίσουμε έτσι. Είδα τώρα σε αυτό το πολύ ωραίο βίντεο τις ελιές. Και εγώ είμαι από τη Μονεβασιά η καταγωγή μου. Εκεί γεννήθηκα και μεγάλωσα. Έχουμε στον τόπο μου κάτω ελιές 2.000 ετών, τεράστιες. Και αυτό που κάνει εντύπωση, μετά από 2.000 χρόνια βγάζουν καρπό. Τις μαζεύουν οι άνθρωποι, δεν τις κλαδεύουν, δεν τις πειράζουν, αλλά τις μαζεύουν. Αυτό θα να ευχηθώ σε όλους μας, όσο μεγαλώνουμε, να γίνουμε σαν τις ελιές, να βγάζουμε καρπούς. Και όχι να γίνουμε απλά κούτσουρα για τη φωτιά. Ή για το χώμα, αναλόγως τι έχει ο καθένας κατά νου. Να μπορέσουμε, περνώντας από εδώ, να αφήσουμε κάτι. Τον καρπό μας, το πάτημά μας. Αυτό εύχομαι από την καρδιά. Χρόνια πολλά και πάλι, να είμαστε όλοι καλά. Και καλή δύναμη στους ανθρώπους του Συλλόγου.
2: Ευχαριστώ. Καλά. Κάτι είναι ο καλύτερος μας φίλος εδώ, πραγματικά. Επιτρέψτε μου 2 λεπτά να πω δύο πράγματα. Καταρχάς θα πρέπει να τονίσουμε 2 αλλαγές που υπάρχουν στον Αρχαίο Ελαιώνα. Υπάρχουν τα μονοπάτια που ο Σύλλογος των Ενεργών Πολιτών και ο ΑΣΠΕ είναι εδώ ο πρόεδρος, που έχουν κάνει μια φοβερή δουλειά, το ξέρετε όλοι. Επίσης σκοπεύουμε με τον Σύλλογο της Κυψέλης να οργανώσουμε μια εκδρομή κάτω, μπορεί να έχουμε και λίγο μουσική, λίγο μπουζούκι, θα την κάνουμε πολύ ανθρώπινη. Κάποια στιγμή μέσα στο φθινόπωρο θα κατέβουμε από εδώ και θα πάμε όλοι μαζί όσοι έρθουν να ξαναδούμε τον Αρχαίο Ελαιώνα. Θέλω να προσθέσω όμως 2 πράγματα. Ο Αρχαίος Ελαιώνας, όπως και το όρος, όπως σας είπα πριν, ήταν ιδιαιτέρου φυσικού κάλους. Και είχε αυτό ξανατιμηθεί από την Ελλάδα το 1981. Το 2002 ξαναξεκίνησε αυτό. Και αυτό που συνέβη είναι ότι, και το τονίζω αυτό, η περιοχή του ιδιαιτέρου φυσικού κάλους, που δεν λέγεται πλέον έτσι, αλλά λέγεται τοποθεσία ιδιαιτέρου φυσικού κάλους, που πρέπει να περιλαμβάνει ορισμένα κριτήρια, όπως σας είπα, μέσα αν μπείτε έχουμε γράψει τα κριτήρια, μειώθηκε. Αντί δηλαδή να αυξηθεί η περιοχή για να είναι προστατευμένη, μειώθηκε. Είχαμε φέρει και τον καθηγητή του Πολυτεχνείου εδώ να μας μιλήσει γι' αυτό. Θα πρέπει να σας πω ότι η Αίγινα έχει μόνο αυτές τις περιοχές, αυτή την περιοχή στο χάρτη σαν τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλους, ενώ για παράδειγμα Σπέτσας, Πόρος, Ίδρα είναι ολόκληρες. Στην Αττική είναι 24 περιοχές και στην Αίγινα είναι μόνο μία το Όρος, ούτε καν η Αφαία. Άρα λοιπόν θα πρέπει μαζί με το Δήμο να τα παρακολουθούμε αυτά και να κάνουμε ό,τι μπορούμε, είμαστε στη διάθεσή του, έτσι ώστε όταν βγαίνουν αυτοί οι νέοι χάρτες να προστατεύσουμε αυτά τα δέντρα. Γιατί αυτά τα δέντρα ήδη καμιά φορά τα κλαδεύουν χωρίς να είναι σίγουροι ποιος, τι, αν θα είναι σωστά κλαδεμένα, αλλά θα πρέπει να το προσέξουμε. Περνάμε στο όρος σιγά σιγά, το όρος που έχει μυκηναϊκά αρχαία από τα οποία έχουν βρεθεί πρόσφατα. Το όρος που έχει, όπως θυμόσαστε, έχει γράψει ο Θεόφραστος, αυτό το περίφημο όπως το έχει γράψει, ότι όταν κάθονται σύννεφα επάνω του πάντα βρέχει, δεν έχει πέσει έξω ούτε μία φορά, όσα χρόνια είμαι και εγώ εδώ που είμαι κάπου 35 χρόνια σε αυτό το χωριό, θα πρέπει να σας πω ότι με εντυπωσιάζει το πώς το λέει. Όταν το σύννεφο κάτσει, καθίζεται, είναι πολύ ωραίο, όχι όταν το περικυκλώσει, όταν κάτσει το σύννεφο. Και έχει σουβάλες, έχει τους ταξιάρχες, μια εκκλησία τρομερή που φαντάζομαι την έχετε επισκεφτεί. Ο επόμενος ομιλητής μας εκπροσωπεί και τους Έλληνες και τους υπόλοιπους αρχαιολόγους που έχουν ξεκινήσει μια φοβερή δουλειά, ο κύριος Τομπίας Κραφτ. Θα μας μιλήσει για τις πρόσφατες ανασκαφές στο όρος. Πιστεύουμε ότι θα υπάρχουν πολλά πράγματα. Με έχει εντυπωσιάσει γιατί μου έλεγε ότι τελευταία περπατούν γύρω-γύρω στους 40 βαθμούς γύρω από το όρος και κοιτάνε κάτω και ψάχνουν ό,τι βρούνε κομμάτια. Δεν ξέρω τι θα βρούνε. Θα μας κάνετε την τιμή.
5: Η οποία συμπεριλαμβάνει και την κυρία Θησουλάκη, την Σοφία Μιχαλοπούλο και τον Λεωνίδα Βοκοτόπουλο από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και την Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή, που έχουμε τη τιμή να ερευνήσουμε ένα ιδιαίτερο σπουδαίο και ενδιαφέρον τοπίο και με ιδιαίτερο κάλος και ομορφιά στα αρχαία κείμενα αλλά και στην αρχαιολογική βιβλιογραφία. Και είμαστε τόσο χαρούμενοι και εκτιμόμαστε πάρα πολύ που μπορούμε να δουλέψουμε σε ένα τέτοιο τοπίο με αυτή τη θεά, με αυτή την ομορφιά. Το επόμενο. Εδώ που βλέπετε όλο τον Σαρωνικό κόλπο, τη Μονή, το Αγκίστρι. Αυτό είναι ένα δύσκολο σημείο για αρχαιολογική έρευνα, αλλά μας εκπληρώνει κάθε μέρα με αυτή την θεά. Ένα τοπίο το οποίο φαίνεται από παντού. Μια φορά είδατε τον όρος, το βλέπετε από παντού. Αλλά τα ξέρετε εσείς καλύτερα από εμένα. Το επόμενο. Ένα τοπίο το οποίο ήδη έχει ερευνηθεί πολλές φορές, ήδη από το 19ο αιώνα που ο κ. Μουστοξίδης είχε ανέβει, που είχε γράψει για τον Ελλάνιον Διός και ιδιαίτερα στη αρχή του 20ου αιώνα όταν οι Γερμανοί αρχαιολόγοι που τότε δούλευσαν στην Αφαία αρχίσαν μια ανασκαφή, αρκετά μεγάλη ανασκαφή και στην κορυφή και στις βόρειες παρυφές του βουνού. Από αυτές τις ανασκαφές δυστυχώς δεν μας μείνουν πολλά τεκμήρια, αλλά ιδιαίτερα ένα τοπογραφικό σκίτσο που δείχνει ότι γύρω από την εκκλησία υπάρχει μέσα σε αυτό το ερυπιώνα μια πυκνή κατοίκηση και ένα τείχο που περικυκλώνει την κορυφή του βουνού. Στο μουσείο της Αίγινας εκτίθεται ένα μόνο αντικείμενο από αυτές τις ανασκαφές στην κορυφή του Ελάνιου Όρους, ένα μυκεναϊκό ειδόλιο γυναικείας μορφής από πυλό, που όμως μας κάνει να σκέφτεται μήπως εκεί υπήρξε μια θρησκεία ήδη στην προστορική περίοδο, ήδη παλιότερα. Οι ανασκαφές, ιδιαίτερα όμως στις βόρειες παρυφές στο μικρό μοναστηράκι, εκεί στους ταξιάρχες, έχουν δείξει ένα συγκρότημα, ένα μεγάλο μιμιώδες συγκρότημα που άνοικε στο Ελάνιο Διός, στη λατρεία του, και τότε βρέθηκε εκεί και μια χάλκινη ιτρία με αφιέρωμα στον ίδιο στον Διό, οπότε ξεκαθαρίστηκε και το θέμα της ταύτισης αυτού του χώρου. Στην κορυφή επίσης, κάτω από το εκκλησάκι της Ανάληψης, φαίνονται ρήπια από ένα αρχαίο κτίριο που βλέπετε εδώ ακριβώς στη βάση του εκκλησίου, και μέσα στους τοίχους της εκκλησίας επίσης βρίσκονται αρχαίοι δομοί. Παλιότερα φωτογραφήθηκε εκεί και μαρμάρινο διοκοσμητικό μέλος από ένα κτίσμα αρχαίο, αυτό όμως δυστυχώς σήμερα δεν σώζεται πια. Εμείς στις έρευνές μας βρισκόμαστε όμως μεγάλα θραύσματα από κεραμίδες κορινθιακού τύπου, οι οποίες δείχνουν ότι υπήρξε και στεγασμένο κτίριο στην κορυφή, μάλλον μικρός ναός ή ναίσκος. Αφιερώματα στον Διό εμείς δεν έχουμε βρει ακόμα πολλά, ή έχουν βρεθεί παλιότερα, ή έχουν αφαιρεθεί, ή είναι κάπου κρυμμένα. Αλλά αυτό που βρούμε όμως, που τεκμηρίωνουν περίπου 1000 χρόνια λατρεία από τα γεωμετρικά χρόνια από το 8ο, 7ο αιώνα π.Χ. μέχρι και τη ρωμαϊκή εποχή, είναι ένα παχύ στρώμα γύρω από το εκκλησάκι, γιατί προφανώς το κύριο σημείο ενδιαφέροντος είναι κάτω από το εκκλησάκι, εκεί δεν μπορεί να γίνεται ανασκαφική έρευνα, αλλά γύρω του βρίσκουμε τα υπολείμματα από τις θυσίες που λάβανε χώρο εκεί για περίπου 1000 χρόνια. Είναι ένα στρώμα μαύρο, στάχτης, και περιέχει χιλιάδες και χιλιάδες καμένα οστά ζώων. Αυτές ήταν οι θυσίες που λάβανε χώρο εκεί για να τιμήσουν τον Διό στην κορυφή του βουνού. Το να υπάρξει γερό του Διός σε βούνο κορυφή δεν είναι κάτι μοναδικό, αλλά ο Ελάνιον Όρος στην Αίγινα είναι στη καρδιά ενός δικτύου τέτοιων γερών κορυφής γύρω, στη γύρω περιοχή, στο λεκανοπέδιο της Αθήνας, στην Ιμητό και στην Πάρνηθα υπήρξαν τέτοια γερά, στο Αραχνέον στην Αργολίδα, στο Κυθερώνα στη Βιωτία, και σε καλές μέρες μέχρι φαίνεται και η Νότια Εύβοια στον Όχι, που επίσης υπήρξε λατρεία του Διός. Το Ελάνιο Όρος όμως συνδέονταν πάντα με τα μετεωρολογικά φαινόμενα, το ακούσαμε μόλις, ο Θεοφράστος το αναφέρει, και εμείς σαν ανασκαφείς και στην κορυφή το τεκμηριώνουμε, ευτυχώς χωρίς ιδιαίτερες ζημίες. Όταν όμως αρχίσαμε να σκάψουμε δίπλα στο εκκλησάκι σε ένα σημείο που φαινόταν ότι δεν έχει ανασκαφτεί προηγουμένως, αυτό που βρήκαμε, εκτός από αυτά τα οστά από τις θυσίες, είναι προστορικά κατάλοιπα από μια παλιότερη εποχή. Εδώ, σε μια τομή, αρκετά σύντομα βρέθηκε ένα στίχο συμπαγής από τα μυκηναϊκά χρόνια, περίπου 3.200 χρόνια πριν το σήμερα. Την διερευνήσαμε αυτή την τομή, γιατί έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και σκάψαμε ολόκληρο ένα κτίριο και δίπλα σε μια άλλη τομή ένα δεύτερο. Οπότε δεν ήταν απλά ένα απομονωμένο κτίριο, αλλά όπως έδειχνε και ο χάρτης ουσιαστικά των παλαιότερων γερμανικών ανασκαφών, ήταν ένα ολόκληρο οικισμό. Και στο εσωτερικό αυτού του κτίριου είμαστε ιδιαίτερα τυχεροί, που βρήκαμε κάτω από την κατάρρευση των τοίχων όλα τα αντικείμενα που τότε είχαν μείνει μέσα στην καταστροφή. Τρυποδικές χύτρες μαγειρικές, για αυτές ήταν και γνωστοί οι Αίγινα στα μυκηναϊκά χρόνια, όπως ήταν και αργότερα στην αρχαιότητα η Αίγινα, είχε μεγάλη παραγωγή μαγειρικών χύτρων, τόσο στα προστορικά χρόνια όσο και στα ιστορικά, στην αρχαϊκή και κλασική περίοδο. Όποιος ήθελε μια καλή χύτρα την αγόρασε από την Αίγινα. Αλλά και μια μυκηναϊκή κύλικα, το Αγίο Πόσης, το πιο χαρακτηριστικό αυτών των χρόνων. Εδώ δύο άλλες εικόνες από αυτό το πλούσιο χώρο. Για μας είναι τύχη που η ατυχία αυτών που τότε χάσαν αυτό το χώρο που κατέρευσε και άφησαν μέσα τους όλο το οικιακό του σε εξοπλισμό. Βλέπετε άλλες τέτοιες χύτρες, τουλάχιστον 7 υπήρξαν, μήπως και περισσότερα από ένα απλό νοικοκυριό ήταν και αγκία αποθήκευσης για τα προϊόντα τους, που είναι ένα δύσκολο σημείο προφανώς για να κατοικείτε. Στο χώρο λίγο πάνω και προς το εκκλησάκι άλλα ευρήματα, τα οποία ήταν όμως σπασμένα, αλλά μετά από τη συντήρηση βλέπετε ένα σκύφο πάλι από την ίδια περίοδο, με γραπτή διακόσμηση. Αυτά είναι και χρήσιμα για να τα χρονολογήσουμε λίγο καλύτερα. Αυτό είναι γύρω το 1200 π.Χ. χρονολογείται αυτό το στυλ, που ξέρουμε από άλλες ανασκαφές. Και δίπλα του βρέθηκαν και άλλα, το επόμενο, άλλα αντικείμενα όπως ένα ντρεπάνι από χαλκό από την ίδια περίοδο και μολύφτινα και χάλκινα σκεύη, το επόμενο, τα οποία ακόμα περιείχαν τα καμένα όσπρια, χιλιάδες όσπρια, βασικά ότι αποθηκεύσανε μάλλον για τους δύσκολες χειμώνες εκεί πάνω στη βούνο κορυφή. Δηλαδή σε αυτό το σημείο που βλέπετε είναι άδειο στο παλιότερο χάρτη. Τώρα βρήκαμε άλλα κτίσματα που μοιάζουν αρκετά με αυτά που έχουν ανασκαφτεί παλιότερα, αλλά για τα οποία δυστυχώς δεν ξέρουμε πια πολλά. Αλλά δείχνουν ότι υπήρξε ένα ολόκληρο οικισμό εκεί στο τέλος της Μυκηναϊκής περίοδου. Ένα οικισμό που είχε και οχυρωματικό τοίχο που βλέπετε εκεί στο βελάκι και στην επόμενη διαφάνεια που βλέπετε εκεί έχει γίνει επίσης ανασκαφή μέσα στην κατάρρευση αυτού του τοίχου. Είναι το πρώτο που βλέπετε όταν ανεβείτε πάνω στον όρο. Βλέπετε αυτό το τοίχο που χρονολογείται εκεί στην εποχή Χαλκού, που έχει όμως ξανακτιστεί και αργότερα, που βλέπετε και στα πάνω μέρη του σε άλλη τοιχοδομία. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί βρισκόμαστε σε μια σημαντική στιγμή ανάμεσα την προϊστορία και τους ιστορικούς χρόνους όταν καταραίει ο Μυκηναϊκός πολιτισμός και σίγουρα δεν είναι τυχαία στη στιγμή που καίγονται τα μεγάλα Μυκηναϊκά νάκτορα στους Μυκήνες, στην Τύρινθα, μάλλον και στην Ακρόπολη των Αθηνών, που δεν σώσονται όμως τα κατάλοιπα, να αποφύγουν οι κάτοικοι της Αίγινας πιθανότατα τα μέρη δίπλα στη θάλασσα που δεν είναι πια ασφαλές και βρίσκουν καταφύγιο στην κορυφή του βουνού. Είναι και περίοδο, αλλά αυτό θέλει περαιτέρω έρευνα, μάλλον που εγκαταλείπεται ο οικισμός στους Λαζάριδες, μήπως συνδέονται αυτά τα δύο γεγονότα και η κολόνα μάλλον εγκαταλείπεται ή σίγουρα φεύγουν αρκετοί άνθρωποι και ψάχνουν ασφάλεια σε τέτοια σημεία όπως στα βουνά, όπως γίνεται αργότερα στη παλιοχώρα στα μεσονικά χρόνια. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Σημαίνουν πολλά τότε στην Αίγινα και αυτά τα ψάχνουμε τώρα γιατί νομίζω γράφουμε εδώ γενικότερα την ιστορία του τέλους της εποχής Χαλκού. Γιατί και άλλο σημείο, σίγουρα το έχετε δει στον Άγιο Αντώνη, στη Μεγάλη Κορυφή επίσης κτίζεται ένα μεγάλο τοίχο που σώζεται ακόμα καλύτερα από αυτό του όρου και εκεί έχουν γίνει ανασκαφές από την κυρία Μιχαλοπούλου και τον Λεωνίδα Βοκουτόπουλο. Και βλέπετε σώζεται μέχρι και 3-4 μέτρα ψηλά ο κυκλόπιος τοίχος μυκηναϊκής δόμησης, μόνο που εκεί δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου ευρήματα. Σαν να ήρθαν οι άνθρωποι, το κτίσανε και τελικά φύγανε, δεν το χρησιμοποιούσανε, το είχα μόνο καταφύγιο. Αυτή είναι μεγάλη διαφορά με αυτό που βρήκαμε τώρα πάνω στον όρο, που είχαμε κανονικά σπίτια με την αποθηκευμένα τους προϊόντα, όλα τα οικοσκευή. Όμως και η αρχαιολογία ποτέ δεν είναι εύκολη. Από πέρσι, το Σεπτέμβρη και Οκτώβρη, αρχίζαμε να ερευνήσουμε και ένα σημείο έτσι στις νότιες παρυφές που βλέπετε πάνω την εκκλησία, που ζώζονται μέσα σε ένα λίθος ορό, δύσβατο εντελώς, ίσως και επικίνδυνο. Βρήκαμε σειρές από χώρους, πάλι το επόμενο, από μια τέχνη οικοδομής που βλέπετε με μεγάλους λίθους και ανάμεσα τους πεσμένους λίθους πάλι όστρακα και ευρήματα από τα Μυκηναϊκά χρόνια. Εκεί όμως είμαστε μόνο στην αρχή, μόνο μία τομή προς το παρόν ανοίξαμε σε ένας από αυτούς τους χώρους, που έχουμε μια κοσαριά χώρη, τέτοιοι πρέπει να είναι, που όμως βρέθηκαν μέσα σε αυτό, αυτό είναι ευρήματα ούτε 10 μηνών, που βρέθηκαν κατάλοιπα από μεταλλοτεχνικές, μεταλλουργικές εργασίες. Δηλαδή άνθρωποι όντως που δεν ήρθαν απλά για λίγο, αλλά εγκαταστήθηκαν με τα εργαστήρια τους κανονικά. Επεξεργάσανε το χαλκό και βρήκαμε και ένα μαχαίρι από την ίδια περίοδο, περίπου, που όμως είναι σπασμένο σήμερα. Αυτό είναι ο χάρτης τώρα, ο καινούριος της περιοχής με αυτά τα κατάλοιπα που φαίνονται και που εξερευνήσαμε και είναι κάτι που πρέπει προφανώς να συνεχίσετε και στα επόμενα χρόνια. Ο στόχος μας ήταν μια διαχρονική έρευνα στην κορυφή του όρους. Βρήκαμε όμως τόσο πολλά και τόσο ενδιαφέροντα μυκηναϊκά κατάλοιπα που επικεντρωθήκαμε περισσότερο σε αυτό. Θα συνεχίζουμε τα επόμενα 4 χρόνια την ανασκαφή στον όρο και πρέπει να φανταστείτε ότι οι άδειες που παίρνει κανείς για έρευνα επιστημονική είναι για 6 εβδομάδες το χρόνο, οπότε μας περιορίζει αρκετά. Αλλά είναι καλό αυτό, γιατί αυτό είναι το εύκολο, εύκολο δεν είναι, αλλά είναι το εύκολο και πάλι. Αυτό που είναι πολύ περισσότερο χρονοβόρο και ίσως και πιο ενδιαφέρον είναι μετά να μελετήσουμε αυτά τα πολλά ευρήματα, χιλιάδες όστρακα, να κάνουμε το παζλ, να γίνεται συντήρηση, να χρονολογήσουμε αυτά και να αρχίσουμε να καταλάβουμε τι έχει συμβεί εκεί στο όρος. Και ήμασταν εδώ το Ιούνιο και το Ιούλιο στο μουσείο και μελετήσαμε αυτά τα πολλά ευρήματα. Του χρόνου όμως θα επιστρέψουμε στην ανασκαφή. Κάτι που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ανάμεσα σε αυτά τα ευρήματα είναι που εντοπίστηκαν και όστρακα ακόμα παλιότερα από την μέση εποχή Χαλκού. Αυτό είναι ακόμα μερικές αιώνες πριν. Πάμε στο πρώτο μισό της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Εύκολα αναγνώρισαν τα όστρακα, γιατί είμαστε για μελέτη στο Μουσείο της Κολώνας που έχουμε τα καλύτερα παράλληλα στην διπλανή αίθουσα. Είναι η περίοδος ακμής της Κολώνας. Εκεί δεν υπήρξε λόγος ο κόσμος να έχει ένα οικισμό καταφύγιο εκεί πάνω. Μάλλον για άλλο λόγο ανεβήκε όμως ο κόσμος στην κορυφή του όρους. Και είναι εκεί που ξανασκεφτόμαστε και αυτό το μυκηναϊκό ειδόλιο που βρέθηκε στην κορυφή. Ίσως ακόμα παλιότερα ήδη ανέβηκε ο κόσμος στην κορυφή για τη λατρεία. Είναι η περίοδο που τεκμηριώνεται μια ιδιαίτερη σχέση που υπάρχει και μυθολογικά της Αίγινας με την Κρήτη, με τη Μινωική Κρήτη. Και ίσως επηρεάστηκαν από τους Μινωίτες και είχαν, όπως ήταν χαρακτηριστικό στην Κρήτη, ένα τέτοιο ιερό κορυφής. Και σίγουρα από όλη αυτή την έρευνα βλέπουμε ότι αντικατοπτρίζεται η τόσο σπουδαία ιστορία και προϊστορία της Αίγινας στα γεγονότα, στην κατοίκηση, στη ανθρώπινη δραστηριότητα, στην κορυφή του Ελλάνιου Όρους. Όταν ακμάζεται η Αίγινα να είναι εκεί στα μεσοελλαδικά χρόνια, να είναι μετά στα αρχαϊκά και κλασικά χρόνια, αυτός ο όρος είναι η καρδιά της Αίγινας, εκεί γίνεται η λατρεία, εκεί συναντιούνται οι άνθρωποι, εκεί γιορτάζουν. Όμως όταν είναι δύσκολη περίοδο, να είναι στο τέλος της εποχής Χαλκού, να είναι στο τέλος της αρχαιότητας, ο κόσμος εκεί ψάχνει ασφάλεια. Και για να καταλάβουμε αυτό το τόσο σημαντικό σημείο, λίγο καλύτερα, δεν σκοπεύομασταν μόνο να κάνουμε ανασκαφή στη κορυφή στην ίδια, αλλά να το εντάξουμε και στην ευρύτερη περιοχή που την είδατε και τόσο ωραία με τα βίντεο πριν, για να καταλάβουμε λίγο ποιοι άνθρωποι ανεβήκαν εκεί και τι υπήρξε γύρω. Γιατί ο όρος δεν είναι μόνος του, αλλά είναι μέρος, είναι η κορυφή μιας ιδιαίτερης περιοχής που κατοικούταν, που χρησιμοποιήθηκε από τα προϊστορικά χρόνια και από πριν από αυτά που βρήκαμε πάνω στον όρο. Ίσως σήμερα είναι έρημο τοπίο σε πολλά μέρη, ενώ στην αρχαιότητα δεν ήταν έτσι καθόλου. Και αυτό που κάνουμε στο επόμενο είναι να περπατήσουμε συστηματικά όλη την περιοχή. Είναι ίσως ένα πιο δύσκολο έργο από την ανασκαφή. Ήμασταν ένα μήνα εδώ φέτος με 2 ομάδες. Είναι πάντα 5 με 6 άτομα που περπατάνε. Ίσως μας είδατε και σας φαινόταν παράξενο, που περπατάνε σε αυτά τα δύσκολα σημεία, πάντα με ίδια απόσταση ανάμεσά τους, και καταγράφουν ό,τι υπάρχει σε ίχνη από ανθρώπινη δραστηριότητα, να είναι προϊστορική, να είναι αρχαία, να είναι βυζαντινή, να είναι μέχρι και τα νεότερα χρόνια. Και έχουμε περπατήσει πάρα πολλές περιοχές, σχεδόν εκεί που μπορεί να φτάσει κανείς, και σε πάνω από 90% από αυτές τις ενότητες βρούμε κατάλοιπα αρχαία. Κατάλοιπα από ανθρώπινη δραστηριότητα. Και δείχνει πραγματικά αυτό είναι ένα τοπίο το οποίο χρησιμοποιήθηκε, κατοικήθηκε, αγαπήθηκε από τους ανθρώπους για χιλιάδες χρόνια. Καταγράψαμε πάνω από 300 κατασκευές, να είναι σουβάλες, να είναι λατομία, να είναι τείχη, δηλαδή όλων των είδων. Και εντοπίστηκαν διάφοροι καινούριοι αρχαιολογικοί χώροι που θα μπορούσαν να ανασκαφτούν. Μόνο ένα θέλω να αναφέρω, αφού είδαμε και για τον Ελαιώνα, το οποίο είναι ένα τοπίο που είναι ιδιαίτερο, δείχνει ιδιαίτερα πυκνή αρχαιολογική έτσι, τεκμηρίωση και ευρήματα. Πάνω από τον Ελαιώνα, αυτό ήταν άγνωστο έως τώρα σαν αρχαιολογικό σημείο, ανάμεσα στον Ελαιώνα και την Αιγινήτισσα. Ουσιαστικά ένα βράχο που δεσπόσει την περιοχή, βρέθηκαν ιδιαίτερα πολλά αντικείμενα, έτσι, λίθινα εργαλεία σπασμένα από το τέλος της νεολιθικής περίοδου, από την αρχή της εποχής Χαλκούδη, δηλαδή ακόμα παλιότερα από αυτά που έχουμε στην κορυφή του όρους. Μιλάμε για το 3000 π.Χ. και λίγο πριν ίσως, και αρκετή κεραμική, και δείχνει μια άλλη ακόμα παλιότερη προϊστορία της περιοχής. Αυτό το έργο προφανώς είναι ένα ομαδικό έργο, και δεν είναι μόνο έρευνα, είναι και εκμάθηση για φοιτητές, τόσο από ελληνικά όσο και από ελβετικά και διεθνές πανεπιστήμια που έρχονται εδώ, δεκάδες φοιτητές κάθε χρόνο. Αυτή ήταν η φετινή μας ομάδα για την επιφανειακή έρευνα, και βλέπετε από πόσα πανεπιστήμια έρχονται εδώ και βλέπουν και έχουν αυτή την εμπειρία της Έγινας και κάνουν εδώ την πρακτική τους άσκηση για να μαθαίνουν να γίνουν αρχαιολόγοι και ερευνητές. Εσείς αν θέλετε να έχετε περισσότερες πληροφορίες, γιατί λίγος είναι ο χρόνος απόψε και θα έχουμε και μουσική μετά, μπορείτε να μας παρακολουθείτε στα social media της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής ή θα βρείτε και τις αναφορές κάθε χρονιάς στην ιστοσελίδα μας που είναι esak.swiss, που θα τα βρείτε και στα γερμανικά αλλά και στα ελληνικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλησπέρα πάλι. Τώρα έχουμε μουσική, οι οποίοι κάθονται όπως βλέπετε εκεί. Ελπίζω να μην τους ενοχλήσουμε αν έχουμε πολλούς που θα φύγουν, που δεν ξέρω γιατί να φύγουν. Θέλω να σας πω ότι ο Αλέξανδρος Σπίρτζης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής μιας ομάδος που την ξέρετε πολύ καλά γιατί λειτουργεί στην Έγινα, θα μας παίξει σαν πρώτο του τραγούδι ένα τραγούδι που ακούγεται για πρώτη φορά στην Έγινα και είναι η ελιά η κουτσομπόλα. Είναι μια ελιά που οι ρίζες της θυμίζουν τις ρίζες των ανθρώπων. Θα ήθελα την ιστορία να σας την πει εκείνος, αλλά τώρα έχει αρκετή δουλειά. Για να μην, μέχρι να ξεκινήσει η μουσική και να τακτοποιηθούν όλοι, έχουμε πολλά να σας πούμε, αλλά θα θέλαμε να σας ξαναθυμίσουμε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν για τον Ελαιώνα, πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν και για το Όρος, και αρκετά πράγματα να γίνουν και για αυτόν τον παραδοσιακό οικισμό. Γιατί είμαστε κάπως έτσι, θα έλεγα, πολύ μοναχικοί εδώ. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Δήμου για να φτιαχτούν πολλά. Τώρα δεν είναι ώρα να πω τα παραπονά μας φυσικά, αλλά καλή ευκαιρία είναι, όπως λένε όλοι.
1: Την κατάμεστη αυλή του πολιτιστικού κέντρου, το παλιό σχολείο του χωριού, την εκδήλωση παρακολούθησαν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Έγινας, κύριος Φίλιππος Ντίτζης, ο αντιδήμαρχος πολιτισμού κύριος Μιχάλης Πυριδάκης, εκπρόσωποι συλλόγων του νησιού και ένα μεγάλο κοινό που απόλευσε μία αξιόλογη εκδήλωση.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Με ξενάγηση από την επιμελήτρια της έκθεσης, Ήρυδα Κρητικού και Βιωματικό Εργαστήριο για Ενήλικες, συνεχίστηκαν το Σάββατο 22 Αυγούστου οι παράλληλες δράσεις της έκθεσης «Χώμα» στη Δημοτική Πινακοθήκη της Έγινας.
6: Πολύ σύντομα, γιατί θα μετρήσουμε λίγο το χρόνο μας, για να έχουμε και το χρόνο να περιηγηθούμε ανάμεσα στα έργα. Είναι η 11η έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη. Είναι πάρα πολύ ωραίο που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες, 9 Σεπτεμβρίου, με την παράτασή της, δίνοντας τη θέση στην επόμενη έκθεση που έχουμε, του Δημήτρη Σεβαστάκη, για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Έρχεται η επόμενη μας έκθεση να έτσι επιστέψει την τριετία της Πινακοθήκης. Μαριλένα μου, έλα κοντά μου ένα λεπτό, αγαπημένη μου εδώ. Λοιπόν, και θα πω τώρα για όσους δεν μας ξέρετε, ότι μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, που είναι από 3,5 χρόνια, ήρθαμε μέσα εδώ, ήταν το άδειο ισόγειο κτίριο του ΟΤΕ, το οποίο δεν είχε χρήση πια, και με προτροπή του κυρίου Βουρλούμη και με δική του έτσι θέληση και σπρόξιμο, γιατί υπήρξε ο πρόεδρος του ΟΤΕ για πολλά χρόνια, και με την βοήθεια του Νίκου του Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος του Πινακοθήκη μας, και βεβαίως του Δημάρχου, ο οποίος ενέκρινε το πολύ ταπεινό κονδύλι, για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, με το οποίο καταφέραμε να βάλουμε σε τάξη όλο αυτό. Φτιάξαμε μέσα σε 6 μήνες το χώρο, δηλαδή το είδαμε Απρίλιο του 23 και το Σεπτέμβριο του 23 λειτουργήσε με την πρώτη μας έκθεση. Η Μαριλένα Γιαννούλη είναι μαζί μου, είμαστε σε αυτή την πενταμελή επιτροπή και η Μαρία Ηλιόλη σας υποδέχεται υποδειγματικά από τον περασμένο χειμώνα και είναι μαζί μας και αυτή και είμαι πολύ ευγνώμων και ήσυχη γι' αυτό. Υπήρχε πάντοτε η επιθυμία μιας δημοτικής πινακοθήκης εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μόνο για την δυνατότητα στέγασης όλων αυτών των ιερών τεράτων του νησιού, που άλλα είναι γηγενή και πολλά άλλα είναι από επιλογή εγινήτες. Γι' αυτό και όχι τυχαία, η πρώτη μας έκθεση, που ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου του 2023, λεγόταν «Λόγω φωτός το ίχνος της Έγινας» και ουσιαστικά συσπήρωσε καλλιτέχνες αυστηρά μιαν ζωή, για να μην έχουμε και δράματα. Ήμασταν πολύ δίκαιοι έτσι. Ήταν πολύ εύκολο να διαλέξουμε όλους αυτούς που θέλαμε να τιμήσουμε και που δεν ήταν εν ζωή. Και που ζητήσαν από τις οικογένειές τους να μας δανείσουν έργα και λίγο πονηρά σκεπτόμενοι, γιατί περίπου συγκεντρώθηκε ένα θαυμάσιο πεδίο έργων που όλα θα μπορούσαν να αποτελέσουν στο μέλλον ή έργα σαν αυτά ένα μέρος της μόνιμης δυνητικής συλλογής πινακοθήκης, που σε αυτό στοχεύουμε και ελπίζουμε ότι αυτό θα είναι το επόμενο μας βήμα γρήγορα, γιατί με τη βοήθεια των ισχυρών μας ανδρών και όχι μόνο, ένα μικρό ακόμα κομμάτι του ΟΤΕ θα μας παραχωρηθεί και θα είναι η μαγιά για τη μόνιμη μας συλλογή. Θέλω να πω, ξεκινήσαμε δείχνοντας τον δρόμο σε έργα του Μόραλη, του Νικολάου, του Βουρλούμη, του Παπά, του Καπράλου, του Ιωάννου, του Σάμιου, και βεβαίως των πολύ σημαντικών μας λαϊκών καλλιτεχνών όπως του Κάτσα, των αδελφών Σκλάβενα, έτσι, γιατί ουσιαστικά μια μόνιμη συλλογή στην Έγινα πρέπει να έχει και αυτούς που είναι τα διαμάντια μας. Αυτή η έκθεση έφερε χώρο σε επόμενες εκθέσεις. Είχαμε μια θαυμάσια στιγμή το καλοκαίρι πριν 2 χρόνια με τα Μελανά που ήρθαν από την Αθήνα, το πρώτο μέρος αυτής της περιήγησης στη κεραμική της Ελλάδας και αμέσως μετά την καταπληκτική έκθεση Βουρλούμης Παπάς 70 χρόνια σχέσης, γιατί ήταν μια ιστορία αγνής φιλίας και ανταλλαγής συνεχόμενων εμπειριών για την τέχνη και τη ζωή, όταν ο μικρός Γιάννης Παπάς συναντήθηκε με τον μικρό Ανδρέα Βουρλούμη με τα ποδήλατα στην Κηφισιά, ξεκίνησε μια πολύ ισχυρή φιλία, εφηβική, που ισχυροποιήθηκε με το γεγονός ότι ο Βουρλούμης παντρεύτηκε την αδελφή του παπά και έμειναν για...
7: Ο παπάς παντρεύτηκε.
6: Ναι, συγγνώμη, ο παπάς.
7: Όχι, καλά το είπα.
6: Παντρεύτηκε την υπατία ο Ανδρέας Βουρλούμης, ναι. Και υπήρχε όλο αυτό το ίχνος τη συνεχόμενη σχέση με το νησί, το οποίο είναι θάλασσα, είναι πεύκο, είναι χώμα, είναι η αφαία, είναι η σκιά, είναι το φως. Είναι ο λόγος για να φέρει
3: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
6: Από άλλα μέρη και να άρχισε να αναζητήσει το ανατατικό φως που έχει χαθεί από την Αθήνα, είναι πολύ, αλλά υπάρχει ακόμα εδώ. Είναι όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε αυτή η έκθεση περιηγήθηκε σε όλο αυτό το μυστικό βάθος του νησιού. Είχαμε την έκθεση του Γιάννη Μετζικόφ, είχαμε το πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στον Τάκη Καλμούχο, ο οποίος έφερε τον Καζαντζάκη στο νησί μας και που είναι λιγότερο γνωστός, είναι πάντως ένας ταπεινός ζωγράφος. Να όμως που η έκθεση αυτή πυροδότησε την πρόταση μιας νέας μονογραφίας για αυτόν, έτσι ανακοινήθηκε το ενδιαφέρον για αυτόν, που και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Είχαμε την έκθεση πέρσι το καλοκαίρι που πήγε επίσης λαμπρά του Παύλου Σάμιου, που οφείλαμε ένα ομάς αυτόν με έργα που ανήκουν στην... Η γυναίκα του, τη Μαρία Ξανθάκου, μεγάλη συγκίνηση. Ο Παύλος Σάμιος την Έγινα. Ήταν αυτό ουσιαστικά το επίκεντρο. Την έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη, που έδωσε τη Σκυτάλη στην έκθεση που βλέπουμε σήμερα. Μια πολύ ωραία έκθεση ομαδική με όλους τους εν ζωή καλλιτέχνες του νησιού μας, που λεγόταν ονόμαζα Γαλήνη το χειμώνα, πέρσι το χειμώνα, που είναι ένα στίχος ποίηματος της δικής μας επίσης Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ. Θέλω να πω, τίποτα δεν έχει γίνει χωρίς σκέψη και όλα εν σοφία. Και να πω επίσης ότι σε όλες μας τις εκθέσεις, το εκπαιδευτικό είναι μείζον οργανικό κομμάτι και έχουμε συνεχώς ξεναγήσεις. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ωραία εκπαιδευτικά προγράμματα Και πριν αρχίσω να μιλάω για το χώμα, θα ήθελα να δώσω το λόγο στη Μαριλένα μας ένα λεπτό για ό,τι θέλεις να πεις. Εσύ, α, εσύ σαν Μαριλένα.
8: Τώρα, γιατί δεν ήμουν προετοιμασμένη.
6: Όχι, εντάξει, σας γιατί είμαστε, εγώ, έχουμε, είναι πολύ σημαντικό που είμαστε μαζί και μοιραζόμαστε ένα όραμα.
8: Ναι, το γεγονός ότι είμαστε μαζί λίγοι άνθρωποι, δεν ξέρω, επιλογή προφανώς, και οι οποίοι μπορούμε και καταφέρουμε και συνεννοιόμαστε και ο ένας βοηθάει τον άλλο με κάποιο τρόπο στο βαθμό που μπορεί, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Το γεγονός ότι κλείνουμε τώρα 3 χρόνια με τη μία έκθεση, να μην μπορούμε να την ξεχωρίσουμε από την άλλη, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ στο οφείλουμε στην Ήρυδα. Είναι, δηλαδή, τι να πω τώρα, για μας η παρουσία η δικιά σας είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσουμε να... ότι αξίζει τον κόπο, ρε παιδί μου, να, ασχ...

0: Γεγονός ότι κλείνουμε τώρα 3 χρόνια με τη μία έκθεση, να μην μπορούμε να την ξεχωρίσουμε από την άλλη,
1: Ναι.
0: είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ
1: Ναι.
0: στο οφείλουμε στην Ήρυδα. Είναι, δηλαδή, τι να πω τώρα, για μας η παρουσία η δικιά σας είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσουμε ότι αξίζει τον κόπο, ρε παιδί μου, να ασχολείσαι μόλις με ένα πράγμα στο νησί. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι έχουμε και τη Μαρία μας πια εδώ είναι εξαιρετικό. Και μας βοηθάει
1: Και
0: στο
1: την
0: να
1: άλλη Μαρία,
0: παρουσιάζει.
1: ευχαριστούμε που αγκαλιάζει όλες μας τις
0: Δεν το
1: εκθέσεις με
0: συζητάω πια.
1: τόσο επαγγελματισμό και υπομονή.
0: Εξυπακούεται. Τέλος πάντων, νομίζουμε ότι
1: Ναι.
0: αυτό που κάνουμε αξίζει τον κόπο
1: Όχι.
0: και η παρουσία σας
1: Και έχει νομίζω γίνει
0: μας το επιστοποιεί
1: κατανοητό
0: τρόπον
1: και στους
0: την.
1: Αιγινίτες φίλους μας
0: Ναι,
1: και στους
0: ναι,
1: εκτός
0: ναι,
1: ότι
0: ναι.
1: πινακοθήκη είναι ένα βήμα παραπάνω.
0: Ναι.
1: Την αντιμετωπίσαμε εμείς με σοβαρότητα και αντιμετωπίζεται με πολύ σοβαρότητα και από το κοινό. Και το γεγονός ότι το νησί είναι περήφανο για την ύπαρξή της, νομίζω είναι το πιο ωραίο πράγμα.
0: Ναι, είναι εντυπωσιακό να σκεφτείτε πόσοι. Δεν μπορούσαμε κι εμείς να φανταστούμε πόσοι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται με την τέχνη μπορούν να έρχονται εδώ πέρα στην Πινακοθήκη συνειδητά, να επιλέγουν να βρίσκονται εδώ. Η Μαρία μπορεί να σα το πιστοποιήσει αυτό. Και ξαφνικά είμαι η διευθύντρια τη τάδε Πινακοθήκη, είμαι ο διευθυντή. Δηλαδή, χωρί
1: Τώρα
0: να
1: θα μπει σε πεντελεπτά μια
0: ξέρουμε.
1: φίλη μου που έρχεται επί τούτου πάλι.
0: Ναι,
1: Ναι, από
0: έρχονται
1: την
0: επί τούτου
1: Αθήνα,
0: και
1: ναι.
0: βλέπουν. Αυτό εντάξει, μας, είναι μια φοβερή ανταμοιβή.
1: Φοβερή.
0: Φοβερή ανταμοιβή.
1: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το χώμα. Καλώς τη. Περάστε, περάστε. Πάμε να μιλήσουμε για το χώμα. Λοιπόν, πολύ πολύ συνοπτικά, θέλω να σας πω ότι για μένα το θέμα που λέγεται κεραμική και πυλός είναι κάτι που πλέει κεραίες στις φλέβες μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παιδιώθεν. Είμαι γεννήτισσα, ο πυλός είναι παντού στην Αίγινα, όπως και η πέτρα, ο πορόλιθος με την οποία χτίστηκε η Αφαία. Ο προπάπους μου ήταν αρχαιολόγος, έφτιαξε το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Σπούδασα και εγώ αρχαιολογία στη συνέχεια, που μπορεί να την εγκατέλειψα φαινομενικά για τη σύγχρονη τέχνη, όμως η ιδέα της διαχρονίας είναι αυτό που έχει καθορίσει και όλες μου τις επιλογές και όσο κοιτάω πίσω και όλες τις θεματικές εκθέσεις που τελικά υπογράφω. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αν πιάσει χώμα μια φορά, και είχα τη χαρά να το κάνω αυτό για 4-5 χρόνια, με το Θέμελ και το Σταμπολίδη στην αρχαία Ελεύθερνα, είναι κάτι για το οποίο είμαι ευγνώμων. Πέραν το ότι σκληραγωγείσαι και μπορεί να είσαι και του σαλονιού και του ελονιού, που αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μου, διαπίστωσα εκ των υστέρων, είναι ότι συνειδητοποιείς ότι αυτό το τυχαίο όστρακο που θα πιάσεις, στο σβόλος του χώματος, το φυλλαράκι, το κοχυλάκι, ήταν εκεί από πάντα. Είχε γίνει μια πάρα πολύ ωραία έκθεση, είχα επιμεληθεί πέρσι, της Πέτρας Αιγίνης, που την κάναμε στην Αιγία Νικολάου και πήγε και καταπληκτικά. Και θα θέσω δύο από τα έργα έτσι, που έχω κρατήσει στο μυαλό μου για πολλούς λόγους σε σχέση με το τι είπαν αυτά τα έργα. Αφενός εμφανίστηκε η Μαριγώ Κάση και έφερε μία πέτρα που ήταν λίγο παράξενη, έτσι λίγο σαν ακανόνιστο κοπτήρι και την έβαλε πάνω σε ένα βελούδινο μαξιλάρι και μου είπε ότι αυτήν εγώ την έχω φέρει από το Κουφονήσι και δεν θέλω να κάνω τίποτα άλλο, θέλω να πιστεύω ότι αυτή είναι μία πέτρα πάρα πολύ αρχαία. Και τη δείχνει σε μια αρχαιολόγο από την Εφορία Κυκλάδων ένα χρόνο μετά και της λέει είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό το μύθευμα που φτιάξε εσύ, το εικαστικό, να είναι απολύτως η αλήθεια. Αυτό είναι ένα εργαλείο ακανόνιστο, το οποίο μάλλον κύλησε από απέναντι από την Κέρο και έφτασε στο Κουφονήσι. Η Θεοδόρα Χωραφά πάλι που εκπροσωπείται εδώ και που είναι μια από τις πιο σημαντικές μας εικαστικούς της κεραμικής, τι έκανε. Έφτιαξε δύο εξαιρετικά υπέροχα, περίτεχνα και λύφη πύληνα, που είναι η δουλειά της, για να βάλει μέσα δύο πολύ αρχαίες πέτρες που τις είχε μαζέψει από ένα μυστικό σημείο, κάπου κοντά στον αρχαίο Λεόνα που δεν μας έλεγε πού, και μας είπε ότι αυτές οι αρχαίες πέτρες, που είναι πολλών πολλών χιλιάδων ετών, είναι το πολύτιμο και το δικό μου περίτεχνο κέλυφος είναι απλά το σακουλάκι. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν πιάνει το χώμα, τέτοιε ιστορίε μα λέει και ο Νίκο Σκλαβενίτη. Το καταλαβαίνει αυτό πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα λοιπόν, εγώ με αυτέ τι σπουδέ και τα εφόδια στο σάκο μου, όταν βρέθηκα στην Αγγλία για τα τελευταία μου τα πιακά στη σύγχρονη τέχνη, κατάλαβα πόσο πολύ στην Ευρώπη Οι εφαρμοσμένες τέχνες είναι ισότιμες και στο ίδιο βάθρο, στα μουσεία και στις γκαλερί και παντού, με τις λεγόμενες καλές τέχνες που είναι η ζωγραφική και η γλυπτική και η χαρακτική.

0: Εννοείται ότι κανείς επίδοξος συλλέκτης δεν λέει δεν παίρνω αυτό που κάνει όσο και ο πίνακας γιατί θα σπάσει. Δεν σπάει, το βάζεις σε ένα μέρος και ζεις μαζί του. Εννοείται ότι υπάρχει ισοτιμία δυνατοτήτων για μεγάλες αναδρομικές ενός σημαντικού κεραμίστα, ενός υφάντη και εγώ τα είδα όλα αυτά. Είχα την τύχη, ενώ έκανα μεταπτυχιακά, να εμπλακώ με κάποιο σχεδιασμό εργαστηρίων για ενήλικες και για παιδιά στην Αγγλία και γυρνάω πίσω στην Ελλάδα το 1994 για προσωπικούς λόγους, χωρίς να ξέρω τι θα κάνω με τη ζωή μου και μου δίνεται ξανά εξ ουρανού μία πρόταση που είναι η Κατερίνα Ζηρίδη που είχε το σχολείο μου, ήταν η ίδια το σχολείο μου και μου λέει, Ήρης, έχω δει τι έκανε στην Αγγλία. Εγώ τώρα έχω φτιάξει ένα κολέγιο για παιδιά, για φοιτητές. Ήταν η εποχή που φοιτούσαν σαν τα μανιτάρια όλα αυτά τα Λαβέν, Mediterranean, York, ξέρω εγώ κτλ. Σκεφτόμουν χρόνια να κάνω μια σειρά από εργαστήρια για μαμάδες στο σχολείο. Αυτό είναι στα Βόρεια Προάστια, ήταν στην Κηφισιά. Αυτό είναι υπέροχο κτίριο. Δεν θέλεις να το πάρεις και να το κάνεις εσύ. 94, δεν ήμουνα πολύ μικρή, δεν ήμουνα καν 30 χρονών και με το πρωτάρι, το ζήλο και την τύχη, αυτό επανδρώθηκε με έναν τρόπο που ξεπέρασε τις προσδοκίες και το όραμα του ιδιοκτήτη, γιατί το δικό μου ήταν μεγαλύτερο. Δεν ήρθαν μόνο μαμάδες του σχολείου που ζούσαν στα Βόρεια Προάστια, ήρθαν άνθρωποι από όλη την Αθήνα και όχι μόνο και από γειτονικές πόλεις, γιατί αυτό που κάναμε το Μακρύ 94 δεν υπήρχε πουθενά αλλού. Δηλαδή τώρα μπορεί, αν γουγκλάρετε, προσέξτε λίγο το έργο που είναι πίσω σας παρακαλώ. Αν γουγκλάρετε τώρα και γενικά δεν θα κάνετε προς τα πίσω, γιατί έχουμε διάφορα έφραστα στην περιραίους ατμόσφαιρα με αγάπη έτσι. Λοιπόν, αν τώρα γουγκλάρετε και πείτε εγώ θέλω να σπουδάσω, να κάνω πρε παιδί μου, να χαλαρώσω λίγα μαθήματα κεραμικής, κοσμήματος, υφαντικής, μακραμέ και ντυτικής, καλαθοπλεκτικής, θα βρείτε δεκάδες στη γειτονιά σας. Δεν υπήρχε τίποτα. Φανταστείτε ένα τελείως άνυδρο τοπίο, το τίποτα. Το Μουσείο Μπενάκη δειλά-δειλά έκανε κάτι μαθήματα που ήταν πιο πολύ εθνολογική προσέγγιση και έκανες και λίγη βελονίτσα αφού προσέγγιζαν πρώτα οι αρχαιολόγοι θεωρητικά το θέμα. Ελάτε, ελάτε. Λοιπόν, και... ελάτε. Αφήστε πράγματα και ελάτε. Λοιπόν, να, η Αθηναία που σας λέω ότι έχουμε κάθε μέρα κόσμο που έρχεται επί τούτου για το χώμα και αυτό είναι τρομερή συγκίνηση. Καλώς την Ατάσα. Λοιπόν, εγώ είχα την πολύ μεγάλη τύχη τότε, γιατί τους είχα γνωρίσει για άλλους λόγους, να στραφώ σε μια λαμπρή ομάδα εικαστικών, η οποία εμπλουτίστηκε και με άλλους εικαστικούς, και να είναι αυτοί οι δάσκαλοί μας που τότε ήταν όλοι απλά καλλιτέχνες. Κανείς από αυτούς επίσης δεν είχε μπει. Άστα τα πράγματά σου. Δεν είχε μπει κανείς στη διαδικασία να είναι εκπαιδευτής. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτό το πράγμα. Και η ομάδα αυτή, ο πρώτος πυρήνας μας, δεν ήταν άλλη την ομάδα αφή. Δηλαδή έρχεται η Μαρία Γρηγορίου, η Δέσποινα Πανταζοπούλου, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, η Θεοδόρα Χωραφά και άλλοι λαμπροί άνθρωποι να διδάξουν υφαντική και κόσμημα και κεραμική. Και κοντά σε αυτούς ήρθαν και άλλοι, ο Άκης Γκούμας, που είναι αυτός ο υπέροχος άνθρωπος που έκανε την συγκλονιστική έκθεση «Ο Χρυσός των Ελληνιστικών Χρόνων» πέρσι στο Μουσείο Μπενάκη και άλλοι πολλοί. Γινόντουσαν πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν πουθενά αλλού και έτσι ο κόσμος που ήρθε ερχόταν με την προοπτική να μαθητεύσει σε μία... Δηλαδή αναγκάστηκα να φτιάχνω περίοδο Β, περίοδο Γ, περίοδο Δ, δηλαδή το έβλεπαν σαν ακαδημαϊκές σπουδές και στην κεραμική. Το κύριο αστέρι μας ήταν η Μάρο Κερασιώτη, στην οποία αυτή η έκθεση, στην οποία είμαστε σήμερα φίλοι πάρα πολλά. Η Μάρο είναι σήμερα ετών 87. Ο καλός της ο Γιώργος Γεωργιάδης, ένας πολύ σημαντικός γλύπτης, εκπροσωπείται της έκθεσης, είναι ετών 93 και ζουν και δημιουργούν. Και στην Αθήνα που είχαμε την έκθεση αυτή, κάναμε μια ημερίδα προς τιμήν της Μάρο, την άνοιξη, λίγο πριν το κλείσιμο, και η συγκίνηση πραγματικά περίσσεψε. Λοιπόν, η Μάρο με πήρε από το χέρι, μου δίδαξε πάρα πολλά για την κεραμική και το άλλο υπέροχο πράγμα είναι ότι πολλά τότε παιδιά της Μάρος μαθητές είναι σήμερα πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες της κεραμικής και βρίσκονται και εδώ με τα έργα τους. Υπάρχει μια συνέχεια καταπληκτική. Έτσι λοιπόν, το κάμπους πράξης τελείωσε κάποια στιγμή για τους λόγους που σας είπα, γιατί το δικό μου όραμα ήταν μεγαλύτερο του ιδιοκτήτη, όμως φυσικά όλο αυτό το πήρα μαζί μου, το συνέχισα. Οι περισσότεροι από αυτούς τους καλλιτέχνες συνέχισαν να κάνουν εργαστήρια αλλού, στο δικό τους χώρο. Δηλαδή, δημιουργήθηκε μια τάση. Και ήταν για μένα πολύ συγκινητικό όταν χρόνια μετά η ομάδα αυτή ήταν και η πρώτη ομάδα που επάντρωσε το πολιτήριο με τη νέα του λογική του Μουσείου Μπενάκη με το όραμα πια της Δέσποινας Γερουλάνου, που και αυτή ήταν γεννήτησα, που και αυτή πια δεν είναι ανάμεσά μας. Θέλω να πω, η Δέσποινα πήρε από το χέρι αυτούς τους ανθρώπους και τους έβαλε να ξαναμιλήσουν για το τι είναι σύγχρονη υφαντική και κεντητική και κόσμα και κεραμική. Και αυτοί ήταν οι άνθρωποι μου που τους ήξερα εγώ ήδη πάνω από 15 χρόνια πριν. Και όλο αυτό τώρα πια έχει πάρει μπροστά και βλέπετε ότι υπάρχουν και δομές του Υπουργείου και χίλια πράγματα. Δεν είναι όμως όλα καλά. Δηλαδή θέλω να πω, καλώς τον. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει η δυνατότητα να προσέξουμε την υφαντική ή την κεραμική ή το κόσμημα, πρέπει να μπορούμε να ξεχωρίζουμε την ήρα από το σιτάρι. Δηλαδή, και εμείς που λέμε, θέλω να πω, λειτουργούν δομές και λέμε, πρέπει όλες οι γυναίκες να μάθουν να πλέκουν, να κεντρούν, να κάνουν κεραμική, και αυτό ενδεχομένως να είναι ένα επόμενο δυνητικό τουριστικό προϊόν που είναι πολύ καλό. Ναι, το ποιον επιβραβεύουμε πρέπει να το προσέχουμε. Δηλαδή, δεν είναι όλα τα κεραμικά ωραία και πολύτιμα σαν σκέψη πίσω τους, δεν είναι όλα τα μακραμέ ωραία, δεν είναι όλα τα καφτάνια με λίγο αρχαιοελληνικό μοτίβο ενδιαφέροντα. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό την καλλιτεχνική ιδέα που είναι αυτοτελής και πνέει να την επιβραβεύουμε και να στηρίζουμε αυτό. Γιατί κοιμώντας είναι ένα κακό πράγμα. Απλώς έχουμε δυνατότητα αυτή να κάνουμε πιο πολλά πράγματα από ό,τι κάναμε. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούσα κι εγώ να κάνω μια μεγάλη έκθεση κεραμικής στην Αμερικάνικη Ένωση, ας πούμε, που ίσως παλιότερα δεν μπορούσα. Θέλω να πω. Αποφελούμαστε και προχωράμε. Μην μπορούν οι κεραμίστες πια να είναι σε γκαλερί που παλιά δεν μπορούσαν. Δηλαδή, να λέει μια καλή γκαλερί στην Αθήνα, δεν συζητώ για το εξωτερικό, ή σε μια Art Αθήνα που είναι ο πιο σημαντικός θεσμός, μαζί με τους δύο ζωγράφους έχω και αυτόν τον κεραμίστα. Έχω αυτόν που κάνει φαντική. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Αρκεί να το χρησιμοποιήσουμε κατά πώς πρέπει και ξαναλέω να προστατεύσουμε αυτούς που πραγματικά έχουν πνοή καλλιτεχνική και έργο το οποίο είναι πρωτότυπο. Λοιπόν. Το 2020-2021 σχεδίασα την πρώτη έκθεση μεγάλη κεραμικής που ήταν τα Μελανά. Αυτή ξεκίνησε με την πρόκληση ότι οι χώροι εκθεσιακοί της Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης ήταν όλοι μαύροι, είναι σκούροι. Και είπα τότε, επειδή τα μελαμβαφή στην αρχαία ελληνική τέχνη είναι ένας θαυμαστός τρόπος κεραμικής που ακόμα ψάχνουμε τη συνταγή του και πώς γινόταν και πώς δεν γινόταν αυτή η στυλπνότητα, αυτό το χρώμα που δεν είναι χρώμα, το ψήσιμο, το τέλειο. Και πολλοί δουλεύουν έτσι στην Ελλάδα και κάνουν μαύρη κεραμική. Οι άλλοι κάνουν μαύρη κεραμική εμπνεόμενοι από ασιατικές τέχνες κλπ. Είχα δηλαδή γύρω μου κόσμο που έκανε αυτό. Σκέφτηκα τι ωραία που θα ήταν να φτιάξουμε μια έκθεση αμυγός μαύρης κεραμικής στο μαύρο χώρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης με τοπικό δραματικό φωτισμό. Έγιναν λοιπόν τα Μελανά, πήγαν καταπληκτικά. Είχαμε σε εκείνη την έκθεση ένα κύριο σώμα κεραμιστών σύγχρονων. Είχαμε όμως και μια μαγιά παλαιών έργων, δηλαδή εργαστήριο Κουρτζή από τη Μυτιλίνη, εργαστήριο Ρόδιο από τη Σκόπελο που είχε πάρει και βραβείο Ευρεσιτεχνίας για τα μελαμβαφή του στο τέλος του 19ου αιώνα. Και. Και είχαμε και δύο-τρεις ζωγράφους οι οποίοι δούλευαν με αφορμή το χώμα και τον πυλό. Εκείνη η έκθεση παρουσιάστηκε, αφού είχε τρομερή επιτυχία στην Αθήνα, κατάφερε να παρουσιαστεί 4 χρόνια μετά, το καλοκαίρι του 24 εδώ, που επίσης πήγε πολύ καλά. Υπήρχε μια τελείως άλλη αισθητική πρόκληση, γιατί εδώ είχαμε ένα λευκό χώρο με μαύρα κεραμικά. Και εγώ από το 20 που την έφτιαξα, είχα υποσχεθεί στους κεραμίστες ότι θα έχουμε 2 χρόνια μετά μια επόμενη θεματική. Τα 2 χρόνια έγιναν 5. Γιατί φοβόμουν, νομίζω, πάρα πολύ το πόσο καλή μπορεί να είναι μια επόμενη έκθεση, επειδή πρώτα ήταν εκείνη τόσο πολύ καλή. Ορίμασε η συνθήκη και φτιάχτηκε το χώμα. Και έκανε καλά που περίμενε, γιατί και εμένα η γνώση μου και η σχέση μου συναισθηματική με την κεραμική είναι άλλη, είναι ακόμη πιο όρημη. Και γιατί επίσης ακόμα και οι καλλιτέχνες που πήραν μέρος τότε, νιώθω ότι 5 χρόνια μετά έχουν οριμάσει. Έχουν συμμετάσχει, γιατί έχει οριμάσει και όλο το τοπίο που σας έλεγα στην κεραμική. Δηλαδή, 6 με 6 μήνες βλέπουμε διαφορά πια. Η Ελλάδα έχει πλέον βιενάλε κεραμικής, γίνονται συναντήσεις στην Κίνα, στην Κορέα, στην Ιαπωνία, στην Πορτογαλία, στην Τουρκία, συνεχώς. Και οι κεραμίστες μας είναι πάρα πολύ κινητικοί. Θα σας πω στο σημείο αυτό κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον, ενώ δεν ισχύει σχεδόν καθόλου για τους ζωγράφους, που έχουμε ένα ανταγωνιστικό επιτοπλίστων πεδίο και ένα μοναχισμό. Οι κεραμίστες είναι μια φυλή και στην Ελλάδα που μπορούν να βρίσκονται αποκεντρωμένοι εκτός Αθηνών και να παραμένουν επί των επάλξεων και να ενημερώνουν ένας τον άλλον. Δηλαδή στην Ελλάδα, το λέγαμε και με κάποια φίλη αγαπημένη που ήταν εδώ προχθές από τη Θεσσαλονίκη, οικαστικός, ότι στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη ακόμα να πας, αρχίζεις να δυσκολεύεσαι να παρακολουθήσεις εξελίξεις σαν οικαστικός. Πόσο μάλλον είσαι μια μικρή πόλη, δηλαδή είσαι ένας οικαστικός που είναι διορισμένος στο σχολείο, στο Άργος και διδάσκει οικαστικά ή ξέρω εγώ στην Ξάνθη, αλλά θέλει και προσπαθεί και φυσικά έχει κάθε δικαίωμα να παραμένει active artist, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στην κεραμική είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αυτή η έκθεση, που είναι ένα πολύ καλό δείγμα γραφής του τι συμβαίνει στην Ελλάδα, ενσωματώνει καλλιτέχνες, ναι, από την Αθήνα, από την Αίγινα φυσικά, τουλάχιστον οι 10 από τους 72 που συμμετέχουν είναι Αιγινίτες ή από επιλογή Αιγινίτες, που δεν μπορούσε γι' αυτό η έκθεση αυτή να μην έρθει εδώ, αλλά είναι και από τα Χανιά και από την Ξάνθη και από την Καβάλα και από τη Σκόπελο και από τη Σύφνο και από τη Σίμη και από τη Χαλκιδική και από την Πάτρα και από την Καλαμπάκα και μπορούν με έναν τρόπο να είναι πάντοτε παρόντες. Αυτό εμένα με ενθουσιάζει. Είναι μια φυλή πολύ διαφορετική. Και τώρα, όλο αυτό το καλοκαίρι που είχαμε την έκθεση εδώ, που άκουγα τα νέα τους και έχουμε ένα ομαδικό chat, ο ένας πήγαινε στην Κορέα, ο άλλος ήταν στην Κίνα, στην Κίνα ήταν πολύ. Ο άλλος στην Πορτογαλία, τώρα κάποιοι είναι στην Κορσική και ούτω καθεξής. Πολύ παρήγορο και ελπιδοφόρο βρίσκω αυτό. Αυτά. Οπότε έφτασε η όριμη στιγμή, έγινε αυτή η έκθεση, ήταν 50 στα Μελάνα, είναι 72 σε αυτήν. Και έχει και αυτή, όπως είχε και η προηγούμενη, ένα μικρό πυρήνα σαν φυλαχτό αρχιακού υλικού κεραμικής. Δεν είναι μια έκθεση παλαιών κεραμικών, ιστορικών, όμως ήθελε να έχει αυτή τη μικρή αφετηρία, αυτό το πιάσιμο. Και έχει και λίγους καλλιτέχνες που δεν είναι κεραμίστες, αλλά είναι είτε ζωγράφοι, είτε γλύπτες, είτε κάτι άλλο, γιατί και αυτοί καταγίνονται με το χώμα και κάπως ένιωθα ότι πλαισιώνουν με έναν ωραίο τρόπο το κύριο σώμα της έκθεσης που είναι κεραμίστες. Από εκεί και πέρα, φανταστείτε αυτή την έκθεση σπαρμένη σε ένα πολύ μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα, στην Αμερικάνικη Ένωση, που όλοι οι κεραμίστες ακόμα μου λένε πώς τα χώρεσες, πώς θα τα χωρέσεις, χωρέσανε. Δύο-τρία πράγματα μόνο δεν έχουν έρθει εδώ. Και με αυτά τα λίγα, εδώ έχουμε ένα φως καταπληκτικό. Δηλαδή, πολλοί που έχουν δει την έκθεση και στα δύο μέρη μου λένε είναι πράγματι μια έκθεση, γιατί το φως αυτό της Αίγινας, που είναι το Αττικό φως, με έναν τρόπο εγγράφεται πάνω σε όλα. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ό,τι μπαίνει εδώ το βλέπουμε με έναν άλλο τρόπο. Οπότε, αυτά είχα να σας πω ως προς το γενικό αφήγημα και πάμε τώρα να σας συστήσω τα έργα της έκθεσης ένα-ένα με αυτό το μικρό δείγμα γραφής παλαιών κεραμικών από τον ελλαδικό χώρο. Είναι μια ιδιωτική συλλογή. Διάλεξα ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο από κάτω νότια, στις Μαργαρίτες, όπως και στο Θραψανό. Οι κεραμίστες ακόμα δουλεύουν με έναν τρόπο αρχαίγωνο, δηλαδή αν κοιτάξετε αυτό το κανάτι, θα διαπιστώσετε ότι αν το βάζαμε, ας πούμε, στο Μουσείο Ηρακλείου ανάμεσα σε μινωικά κεραμικά, δεν θα μας ξένιζε. Θα λέγαμε ότι και αυτό μάλλον λιώνες. Είναι καταπληκτικό αυτό. Και το πολύ αγαπημένο μου είναι αυτό το μικρό χιώτικο πιθαράκι. Είναι και πολύ συλλεκτικά αυτά. Έχουν γίνει και εκθέσεις με χιώτικα μόνο από συλλογές ιδιωτικές. Στο Βυζαντινό Μουσείο έχει γίνει μια πολύ ωραία έκθεση. Ο Βέργος βγάζει συχνά. Αυτό είναι ουσιαστικά ένα γλυπτό, ένα σώμα χτισμένο έτσι με χώμα, χωρίς να προσπαθεί να είναι τέλειο. Αυτό το τέλειο ατελές, δηλαδή, εμένα με ενθουσιάζει προσωπικά. Αυτό είναι το καπάκι του. Μα στην ίδια λογική έχει κινηθεί και ο Μάνος, για τον οποίο θα σας πω τώρα. Και εδώ από πάνω έχουμε αυτή την μικρή ενότητα που λέγεται Καλύβια. Αρχίζω να συστήνω τους καλλιτέχνες μας τώρα. Αυτή είναι η Καρμέλα Ιατροπούλου από τα Χανιά. Η Καρμέλα είναι η γυναίκα του Δημήτρη Κατσιγιάννη, ενός σπουδαίου επίσης οικαστικού. Και τα παιδιά είναι στα Χανιά, διατηρούν ένα πολύ ωραίο χώρο τέχνης που έκανε επισκεφθεί. Όμως το χειμώνα ταξιδεύουν, πάνε στην Ινδία, πάνε στην Ασία, σε άλλα μέρη, φέρουν πέτρες, ψάχνουν τεχνικές. Αυτή είναι η Καρμέλα. Είναι 5-6 καλλιτέχνες εδώ και η Καρμέλα είναι ένας από αυτούς, που ας πούμε συγκεντρώνουν το σεβασμό όλης ομάδος, γιατί είναι η πιο παλαιή και πιο γνωστή. Και πολλοί από τους νεότερους λένε ότι είναι μεγάλη τους τιμή και χαρά να είναι μαζί τους. Εννοείται ότι σε τέτοιου είδους εκθέσεις πάντα ο ένας παίρνει από τον άλλον. Αυτό για μένα είναι σίγουρα ενισχύ. Αυτό είναι το πολύ ωραίο τρίπτυχο Λαβύρινθος της Βέρας Σιατερλή, επίσης μια σημαντική παρουσία στην κεραμική. Είναι η αδελφή της Δήμητρας Σιατερλή. Αν κάποιος από εσάς είδε την πολύ ωραία έκθεση, από τους πιο σημαντικούς χαράκτηρες της Δήμητρας, στη Δημοτική Πινακοθήκη της Αθήνας. Και εδώ είναι οι σβούρες, οι μαγικές σβούρες της Δήμητρα Σταύρου. Η Δήμητρα Σταύρου πρώτα έγινε στη ζωή της αρχιτέκτονας και μετά κεραμίστρια. Αυτή η έκθεση έχει τουλάχιστον 3-4 αρχιτέκτονες που μετά έκαναν κεραμική. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τυχαίο. Όπως επίσης έχει και 2 αρχαιολόγους που θέλησαν να μάθουν κεραμική μετά. Και ούτε και αυτό είναι τυχαίο. Η Δήμητρα ζει και δουλεύει στα Γιάννενα. Καλλιτέχνης από την Καβάλα που ζει και εργάζεται στα Χανιά. Ο Μάνος δεν είναι κεραμίστας, σε αντίθεση με τα άλλα 3 κορίτσια. Ο Μάνος είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος δουλεύει με ευρήματα δρόμου. Είτε φυσικά, όπως εδώ, δηλαδή χώμα και κλαριά και ρίζες, είτε από ρήματα υφασμάτων, πλαστικών, αλουμινίου, δηλαδή φτιάχνει πράγματα από ό,τι βρίσκει. Εδώ έχει χτίσει αυτό το υπέροχο καλυβάκι με έναν τρόπο που μοιάζει αφρικανικός. Δηλαδή, όπως θα χτίζαν ένα καλύβι, όπως θα χτίζε στην Ελλάδα κάποιος μια ξερολιθιά, δεν είναι ψημένο. Το έχει φτιάξει με αυτόν τον τρόπο και μου αρέσει πάρα πολύ. Απέναντί μας εδώ είναι η Κατερίνα Τσιμιχοδήμου, που ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στη Βόρεια Εύβοια. Και αυτό που είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου έργα της έκθεσης, αν το βάζαμε, αγαπητές και αγαπητοί, νομίζω, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ανάμεσα στα εκθέματα τα μόνιμα, θα λέγαμε ότι σίγουρα είναι ένα τέτοιο, δηλαδή θυμίζει τόσο πολύ τα από την Όμορφα, από τη Φυλακοπή της Μήλου και είναι ένα υπέροχο έργο. Εδώ είναι η Βάσο Τρίγκα, Αθήνα και Λουξεμβούργο. Η Βάσο είναι εικαστικός, δεν είναι κεραμίστρια, είναι μια εικαστικός όμως, η οποία επιχείρησε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να ασχοληθεί με τον πυλό, γιατί τον πυλό τον κατέκτησε ως επιφάνεια που της δίνει άλλες δυνατότητες πέραν του καμβά. Ήθελε δηλαδή να βγει κύκλια, οπότε ουσιαστικά ψήνει σε ένα κεραμίστα τις φόρμες που εκείνη επιλέγει για να μπορέσει να διατυπώσει τη λαχτάρα της για το χώμα, όπως εδώ, για το νερό, για άλλα πράγματα. Άρα ενώ η πρώτη ύλη τη βοηθάει εδώ να μιλήσει για το χρώμα ενός τόπου με άλλο τρόπο. Η Χρυσάνθη Λιμπερέου κεραμίστρια στη Μεσόγεια της Αττικής, από τις πολύ σημαντικές μας, είναι στην Κορσική τώρα και εκεί είναι αυτά που σας έλεγα. Εδώ είναι ο Κώστας Νικάκης, που είναι εικαστικός και είναι και συντηρητής. Ο Κώστας έχει φτιάξει μία σειρά από έργα, όπου ουσιαστικά τι κάνει, ζωγραφίζει με πυλό. Δηλαδή αυτός είναι αραιωμένος πυλός, δεν είναι χρώμα, γι' αυτό ο Κώστας είναι εδώ. Έτσι, μαζί με τους κεραμίστες, γι' αυτό έχει μια θέση. Να πω επίσης ότι δεν έβαλα κανέναν ζωγράφο ή άλλο καλλιτέχνη να ασχοληθεί με αυτή την έκθεση. Είναι μόνο άνθρωποι που ήδη ήταν μέσα στο χώμα και αυτό είναι και το πιο δίκαιο, θέλω να πω, που τους επέλεξα και τους είπα έχετε κι εσείς μια θέση εδώ, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο ανάμεσα στους κεραμίστες. Ο Βασίλης Ζωγράφος, ζωγράφος κατ' όνομα και κατά ιδιότητα, σημαντικότατος με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Είναι και συλλέκτης κεραμικής. Τα καλοκαίρια τα περνάει στη Μυτιλίνη, που είναι ένας τόπος θησαυρών για τους λάτρες της κεραμικής. Ακόμα βρίσκει υπέροχα πράγματα. Ο Βασίλης, επειδή έχει μια συλλογή, άρχισε να φτιάχνει υβριδικά έργα δικά του. Αυτά είναι υβριδικά τσανά καλέ. Μια πρόταση του Βασίλη σύγχρονη. Εδώ έχουμε την πολύ σημαντική κεραμίστρια Ιωσήφινα Κοσμά, που λέω σε κάθε ξενάγηση ότι είναι το ακουμπιστήρι μου για συνομιλίες περί κεραμικής μαζί με τον Νίκο τον Σκλαβενίτη. Η Μάρο ήταν η αφετηρία μου, είναι πλέον την αγαπάμε και την τιμούμε. Η Ιωσήφινα όμως, η Κοσμά, που είναι μια σπουδαία κεραμίστρια και αυτή αρχιτέκτονας πρώτα και μετά κεραμίστρια. Με την Ιωσήφινα γνωρίστηκα το μακρινό 94, τότε με το πράξη που σας έλεγα. Ήρθε σαν μαθήτρια της Μάρος και έγινε Στι δεκαετίε που ακολούθησαν, μια από τι πιο σημαντικέ μα κεραμίστρε, η Ιωσήφινα τώρα είναι κάπου σε ένα ρέζι στην Κροατία, ήρθα την Κίνα, ούτε ξέρω. Αυτό σα λέω, έλεγα για αυτού που δεν ήταν από την αρχή, ότι υπάρχει μια θαυμαστή κινητικότητα στου κεραμίστε και μια μαδικότητα και μια δυνατότητα, ακόμα και αν είναι εκτό Αθηνών, να είναι επί των επάλξεων παντού. Το οποίο δεν ισχύει για του ζωγράφου, α πούμε, που δυσκολεύονται και είναι και αρκετά καταμόνε. Η Ιωσήφινα κάνει αυτέ τι πύρε τι καταπληκτικέ. Γιώργο Βαβάτση, Θεσσαλονίκη, από του πολύ σημαντικού μα κεραμίστε. Στην πρώτη Biennale, την ελληνική Biennale Κεραμικής, που πραγματοποιήθηκε πρόπερση στην Σαντορίνη, φέτος τρέχει η δεύτερη Biennale Κεραμικής στην Ελλάδα, στη Ρόδο. Ο Γιώργος πήρε το πρώτο βραβείο, είναι ένας πολύ σημαντικός μας εικαστικός. Εδώ είναι η Αγγελίνα Πίνη, δεν ζει πια, έχουμε και τέσσερις καλλιτέχνες που δεν είναι πια στη ζωή, σε αυτή την έκθεση. Ήταν αγαπημένη φίλη του Νίκου Σκλαβενίτη και το έργο της μας το έφερε ο Νίκος. Λοιπόν. Και το «Χους εις χουν», το οποίο έχει σύνδεση με το έργο της Αγγελίνας, το έχω χρησιμοποιήσει σαν τίτλο τουλάχιστον άλλοι δύο και καταλαβαίνετε, χωρίς να χρειάζεται να πούμε πολλά, αλλά περί τίνος πρόκειται, Μαρίνα Κοριολάνο Λικουρέζου, μαθήτρια της Θεοδόρας Χωραφά, είναι κόρη του Λικουρέζου, πράγματι, αν αντιρωτάστε, ζει και εργάζεται, όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, ζει και εργάζεται μόνιμα στην Αίγινα με θαυμάσια δουλειά. Και είναι έτσι, την ενδιαφέρει το organic πάρα πολύ. Αυτή είναι η πολύ σημαντική επίσης κεραμίστρια, επίσης με μόνιμη ζωή και εργασία στην Αίγινα, Μαργαρίτα Εκκλησιάρχου. Πολύ σημαντική. Ας πούμε αυτό το έργο δεν έχει... Βλέπετε ήδη ότι το θέμα μας είναι το χώμα, αλλά οι προσεγγίσεις και οι αναζητήσεις είναι πολύ διαφορετικές και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Βάζεις ένα θέμα και ο καθένας κάνει κάτι άλλο. Άρα είναι αρχαιοπρεπή, άρα είναι ελληνότροπα. Άλλα σαν της Μαργαρίτας μπορεί να συνδέουν την αισθητική τους με ασιατικές τέχνες. Υπάρχουν όλα και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Αυτό τι θα πει η Λιτζή.
0: Ορίστε.
1: Αυτό τι θα πει η Λιτζή.
0: Όχι, είναι, ναι, δεν ξέρω τι είναι. Είναι ένα όνομα που είναι ο τίτλος του... Ναι. Ναι. Μπορεί να είναι κάτι που έχει σχέση με αυτή τη σύνδεση, το οριγκάμι που έχει φτιάξει ουσιαστικά. Εδώ έχουμε την πολύ αγαπημένη Μάρο Κερασιώτη, αυτή που σας έλεγα, ετών 87. Η Μάρο, ναι, αυτό το έργο είναι το αγαπημένο πολλών κεραμιστών. Η Μάρο είναι ένας άνθρωπος με τρομερό χιούμορ. Είναι αυτή που σας είπα ότι με έβαλε εμένα, με έβαλε στην κεραμική όταν μου έκανε την τιμή να έρθει να διδάξει τον 94 στο campus πράξης που οργάνωσα. Η Μάρο κάνει θεματικές και αυτό το έργο ανήκει σε μια θεματική που συνδέεται με τα οστά. Δηλαδή, η φόρμα των οστών είναι η αφετηρία για να φτιάξει μια σειρά έργων. Ξεκίνησε με οστά αρνιού, παρατηρώντας τα και φτιάχνοντας κάτι που ξεκίνησε οργανικά από εκεί. Αυτό είναι ένα οστό κοτόπουλου. Δηλαδή η αφετηρία σκέψης της και φως.
2: Ακούτε για τη φόρμα το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Το
0: αυτό.
2: Η ώρα είναι. Πέντε.
0: Ναι. Εδώ έχουμε την Μαρία Λίνα. Η Μάρο ζει και εργάζεται μαζί με τον καλό της Γιώργο Γεωργιάδη στην Πεύκη, στο Μαρούσι. Εδώ είναι η Μαρία Λιναρδάκη, συμβολιογράφος, κεραμίστρια μετά, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη και αυτή ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα και έχει φτιάξει τα υπέροχα λουλουδάκια. Και εδώ είναι η Μαρία Πετράτου, σημαντικότατη κεραμίστριά μας και με έναν επίσης πάρα πολύ σημαντικό σύζυγο, ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή, τον Κώστα Ταρκάση, ο οποίος σε άνυδρες εποχές, που δεν υπήρχε, μα και τώρα δεν υπάρχει, ό,τι αρχίζει μετά ξανά δεν αντέχει, περιοδικό εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα, ο Κώστας έβγαζε την κεραμική τέχνη ως Δον Κιχώτης και οραματιστής. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον πολύ, πολύ αγαπημένο Νίκο Σκλαβενίτη. Τι να πει κανείς για τον Νίκο. Οι καλλιτέχνες, ξέρετε, είναι πολλές φορές δόλοι. Υπάρχει μια αγωνία, νομίζω, από αυτό ξεκινά. Εύκολα δηλαδή θα γίνουν ομάδες και η ομάδα ένα δεν αγαπάει τη δουλειά της ομάδας δύο ή ξέρω εγώ υπάρχει σχολιασμός. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να πει κακή κουβέντα για τον Νίκο. Από ποιο χώρο της τέχνης και να προέρχεται. Ο Νίκος είναι καλοτεχνίτης, μαθητής του Κεσανλή που μετά έγινε κεραμίστας. Έχει μια σχολή κεραμικής που λέγεται Ιρυδανός. Ο Νίκος μαζί με τον Μέναντρο Παπαδόπουλο που είναι εκεί, που έχει αυτό το τετράπτυχο. Αν λέει κανείς θέλει, είναι μια από τις πιο σοβαρές σχολές για να πάει. Κάποιοι που είναι σε αυτή την έκθεση υπήρξαν μαθητές του Νίκου, ακόμα και αν είχαν πάει πρώτα αλλού, ήρθαν στον Νίκο. Λοιπόν, ο Νίκος ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα. Στην Αίγινα μένει σε ένα καλύβι στο βουνό πάνω από τις πόρτες. Αν τον δείτε, είναι μονίμως κυφτός, του έχει μείνει αυτό και ψάχνει ρίζες, όστρακα, χώματα, πέτρες, ζωήφια, όλα αυτά μεταλλάσσονται σε οργανική ποίηση στο έργο του. Είναι κάτι μαγικό. Αν θα θυμάστε, στην έκθεση Μελανά, πριν 2 χρόνια, είχαμε, ναι, Αναστασία μου, είχαμε την έκθεση, είχαμε στην έκθεση εκείνη, αυτά τα πίθανα και λήφη του Νίκου, τα πίθανα και λήφη του Νίκου, πραγματικά τα μαύρα. Ναι. Να πω τώρα ότι επειδή η έκθεση αυτή, ξαναλέω, ήταν σε μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα, φανταστείτε, έτσι θέλω να σας το πω απλά, ότι μπαίναμε στη μεγάλη αίθουσα τη δεξιά Kennedy. Το έργο του Νίκου ήταν σε ένα σημείο στο πλάι, μόνο του πάνω σε ένα επίπεδο. Αλλά απέναντί μας στο βάθος είχαμε ένα υπέροχο έργο που είναι δυστυχώς ένα από τα ελάχιστα που δεν έχουμε στην Αίγινα. Ένα θαυμάσιο έργο του Γιώργου Ρόρη που ήταν, φανταστείτε, μια οφιλία, ας πούμε, γυμνή, αλλά ξαπλωμένη όχι στο νερό, να πλέει πάνω στο χώμα. Οπότε όλο αυτό το χώμα είχε ζωγραφιστεί. Εγώ το δανείστηκα από ένα συλλέκτη, δεν άντεχε να το στενηθεί πιο πολύ και εγώ δεν ήθελα να έχω αυτή. Αλλά εκεί όμως, επειδή είχαμε και ένα χώρο μαύρο και με πολλή απόσταση, δέσποζε. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Και αυτό θα σας πω ήταν σε ένα άλλο, σε μια άλλη τροχιά, στην άλλη αίθουσα. Εδώ είναι η Θεοδόρα Χωραφά, αυτή η μαγική κεραμίστρια, που είναι και δασκάλα επίσης πολλών που συμμετέχουν σε αυτή την έκθεση. Η Θεοδόρα Χωραφά μένει μόνιμα στην Αίγινα, σε ένα υπέροχο σπίτι. Είχε την τύχη να έχει ένα σπίτι οικογενειακό θαυμάσιο, το οποίο έγινε μόνιμη κατοικία και εργαστήριο. Κάνει και πάρα πολλές συναντήσεις κεραμιστών, βάζουν ανοιχτά καμίνια, καμίνια από χαρτί, πράγματα, πειράματα. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ κινητικός. Αυτό το θαυμάσιο αρχαίγωνο κεφάλι, το ανοιχτό, έδωσε λαβή για πάρα πολλές σκέψεις στα παιδάκια μας που ήρθαν στα εργαστήρια, που τους λέγαμε εμείς βλακίες σαν μεγάλοι, ότι ναι, καμιά φορά είναι ανακουφιστικό να αδειάζει το κεφάλι από τις σκέψεις που μας πιέζουν τόσο πολύ, λέγαμε εμείς. Και λέγαμε εμείς, ποια φανταστείτε να μπορούσαμε μια μέρα να πούμε, αχ, ας αδειάσουν όλες τις σκέψεις, έτσι όπως ήταν οι ηρωοί και σχολίαζαν τα παιδιά, και να είμαστε για λίγο ελεύθεροι από αυτό. Και λέει ένα παιδάκι, ναι, αλλά αν το κεφάλι μας άδειαζε από όλες τις σκέψεις, θα χάναμε μαζί και τις μνήμες μας. Και πάμε εμείς μετά να κάνουμε στα παιδάκια φιλοσοφία. Λοιπόν, εδώ είναι η υπέροχη Νατάσα Καλογεροπούλου. Να πω στο σημείο αυτό ότι όπως έχουμε πολλούς Αιγινίτες, έχουμε και αρκετούς οι οποίοι θεωρούν ότι ο λόγος που έγιναν κεραμίστες ήταν το χώμα της Σερίφου. Η Σέριφος είναι ένα επίσης μαγικό νησί, θα πάω τώρα σε 3 μέρες και χαίρομαι πολύ, το οποίο έχει ένα καταπληκτικό χώμα αρχαίγων επίσης, είναι τα μεταλλεία, είναι όλα αυτά. Λοιπόν, τουλάχιστον 3 εδώ μέσα μου είπαν, εγώ έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σερίφου. Η Νατάσα όχι μόνο έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σερίφου, πήγε και μετακόμισε στη Σέριφο. Έχει φτιάξει και ένα υπέροχο χώρο, το κεραμείο, το οποίο φιλοξενεί θαυμάσεις εκθέσεις. Και μερικά από τα παιδιά μας που είναι εδώ είναι στη Νατάσα τώρα. Με περιμένουν όλα πάνω να τους δω. Εδώ έχει κάνει ένα θαυμάσιο έργο με διπλό ψήσιμο που είχε ενσωματώσει στο δεύτερο ψήσιμο αγκαθάκι από τη Σέριχο. Βλέπετε πόσο όμορφο είναι. Δίπλα της Ιφηγένεια Τσίρου από τη Θεσσαλονίκη, που είναι η σύντροφος του Γιώργου Βαβάτση. Έχουμε και αρκετά καλλιτεχνικά ζευγάρια στην έκθεση, που και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ όμορφο επίσης. Δηλαδή, ξέρετε, είναι ωραίο το πλαίσιο αυτό να το καταλαβαίνεις, γιατί λίγο αρχίζεις να σκέφτεσαι και πόσο άλλο ζει και δημιουργεί. Και είναι πολύ ωραίο επίσης. Ένα έργο με θέμα τη γένεση εδώ, θαυμάσιο, της Ιφηγένειας, και δίπλα ένα επίσης υπέροχο έργο της Μίρκας Δραπανιώτου, που είναι άλλη μία που μου είπε, ναι, ανοίξτε λίγο για να βλέπει ο κόσμος, προσέξτε, μην κάνετε προς τα πίσω, μπράβο. Ναι, η Μίρκα επίσης μου είπε ότι εγώ έγινα κεραμίστρια εξαιτίας της Σερίφου. Η Μίρκα ήταν μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, θα τη δούμε στην άλλη μεριά, και του Νίκου Σκλαβενίτη, που είναι εδώ και που είναι δάσκαλος πολλών, είτε γιατί κάθισαν κυριολεκτικά στον πάγκο μαζί του, είτε γιατί παρακολουθούν αυτά που κάνει. Πάμε στη βιτρίνα μας εδώ, προσέξτε το προς τα πίσω σας. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα κανάτια της Αίγινας φυσικά από αυτή την έκθεση, που είναι το α για το αλφαβητάριο του χώματος. Στην Αθήνα τα είχα και αυτά μαζί με άλλα έργα παλαιότερα, εδώ έχει γίνει ξανά μια ανακατάταξη, τα κανάτια. ο Κουλικούρδης, ο ένας ο άλλος, ο Γκαρίς τελευταίος, πέθανε ο τελευταίος μας κεραμίστας και καταφέραμε να έχουμε χάσει την τεχνογνωσία των κανατιών. Δηλαδή δεν υπάρχει τεχνίτη στην Αίγινα που να φτιάχνει κανάτια. Μου λένε, παίρνουν διάφοροι φίλοι, μου λένε, πού θα μας βρεις ένα κανάτι. Λέω, δεν μπορώ να σας βρω. Θα βρείτε στο μοναστηράκι με 100 ευρώ starting with και βλέπουμε. Δεν υπάρχει. Τώρα, αν μπορέσει αυτό από ανήψη, από αυτά, από άλλους παλιούς, θα ήταν, είναι δηλαδή, γενικά εμείς θεωρούμε ότι στην Αίγινα θα ήταν πολύ σημαντικό κάποια στιγμή λειτουργήσει μία σχολή κεραμικής, δεν εννοώ μαθητεία σε έναν καλλιτέχνη, μιλάω για κάτι πιο δομημένο και πιο πολυσχηδές και με... θα έπρεπε πραγματικά. Τα κανάτια μας. Έχουμε κάνει δύο φορές μια ξέχαστη έκθεση Α και Β. Την είχαμε κάνει στο Λογαριφικό, 2000 και 2004. Γεννήθηκε ο κανάτι Καμπάς από Πασπάρα. Είχα δώσει τότε σε καλλιτέχνες να ζωγραφίσουν, γιατί πάντα το κανάτι της Αίγινας, επειδή είναι ξανθό και ομό έτσι, στην όψη του, όχι στο ψήσιμο, έχει λειτουργήσει εδώ και πολλά χρόνια σαν καμβάς για πολλούς καλλιτέχνες. Υπάρχει δηλαδή, και λαϊκοί καλλιτέχνες όπως ο Κάτσας το έκαναν, αλλά και καλλιτέχνες όπως ο Φασιανός, Κοτσαρούχης και άλλοι. Και είχαμε δώσει και φτιαχτεί αριστουργήματα. Αλλά τότε πηγαίναμε στον Γκαρί και τα παίρναμε με 5 ευρώ το ένα.
1: Η Παναγίτσα δεν ήταν πολύ παλιά, οι τεχνίτες.
0: Οι τεχνίτες ήταν στο Μεσαγρό. Στο Μεσαγρό.
1: Ναι,
0: στο Μεσαγρό, στο Μεσαγρό. Λοιπόν, Βασίλης Νικολάου, ένας μη κεραμίστας εικαστικός που είναι εδώ γιατί δουλεύει με πυλό, γλύπτης πολύ σημαντικός, ένα σχόλιο πάνω στο κυκλαδίτικο ειδόλιο είναι αυτό. Όπως και το διπλανό του Διονύση Παπά. Ο Διονύσης Παπάς είναι αρχαιολόγος μετά έγινε και εικαστικός. Ο Διονύσης κάνει ένα σχόλιο με μία σειρά από κυκλαδικά που έχει φτιάξει, πορτρέτα, που ουσιαστικά τι λέει, το όμορφο κυκλαδικό που είναι αυτό το... η αφαίρεση, αυτή η έλλειψη προσφοράς που εγώ το βλέπω και λέω κι αν αυτό ήταν ένας άνθρωπος που υπήρξε και αποδίδω πρόσθετα χαρακτηριστικά, επίτηδες με χιούμορ και τονισμένα, για να πούμε ότι ενδεχομένως όλα αυτά τα πανομοιότυπα κεφάλια μπορεί να ήταν η Μαρία, η Μαριλένα, η Ήρης, ο Φίλιππος, ο Γιώργος, η άλλη Μαρία και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το σχόλιο τέλος πάντων. Εδώ μπροστά έχουμε μια άλλη σημαντική εικαστικό που δεν ζει πια, πολύ σημαντική κεραμίστρια, τη Μέρη Χατζηνικολή Σαραφιανού. Η γυναίκα του Πάνου Σαραφιανού, ο οποίος γαλούχησε γενιές και γενιές εικαστικών, βάζοντάς τους καλών τεχνών. Οι γη τους, που ένας είναι ο Δημήτρης, συμμαθητής μου και φίλος μου, έφτιαξαν πριν 3 χρόνια προς τη μήνυ των γονιών το Lofos Art Project, που κάποιοι θα το έχετε ακούσει, στην Αθήνα, στην Κυψέλη. Ο μπαμπάς Πάνος πάντα έλεγε ότι όταν εγώ μεγαλώσω, θα φύγω από την Αθήνα, θα πάμε σε ένα λόφο με μια κομπανία καλλιτεχνών και θα ζούμε εκεί. Όπως συμπρεσιονιστές κάπως είχαν τέτοιο όραμα. Πέθανε εκείνος πολύ νωρίς. Η Μέρη έζησε τα αγόρια κάνοντας κεραμική. Στην Αθήνα είχαμε ένα πολύ μεγάλο κεραμικό της έργο. Εδώ έχουμε αυτό που το αγαπάω επίσης πολύ. Και δίπλα εδώ είναι άλλος ένας αγαπημένος κεραμίστας που δεν ζει πια και μάλιστα τον χάσαμε εδώ στην Αίγινα σε έναν γκρεμό. Είναι ο Φίβος Πουλτσιάκης. Αυτό είναι το έργο του. Και δίπλα είναι ο Παναγιώτης Κλάβενας που είναι ένας παλιός κεραμίστας. Ο οποίος όμως δεν έκανε κανάτια ποτέ. Η οικογένειά του είχε έρθει από τη Σύφνο και έφτιαχνε κεραμικά με δικές του έτσι αναγνώσεις και εμπνεύσεις. Ήταν αθυρόστομος, έφτιαχνε κεραμικά που στο στόμιό τους είχαν πουλιά και παιδάκια πουλιών, φωλιές, παπάδες, κεφάλια, μέθησους, που ήταν το κεφάλι του μέθησου πολλές φορές. Έχω πολλά έργα του ευτυχώς. Και ο μεγάλος του αδελφός ήταν ο Μπαρμπαγιώργος Κλάβενας, που έκανε τις πέτρες στο Μεσαγρό και οι δύο. Λάξευε τις πέτρες και ο Παναγιώτης Μαρίνης, που τώρα έχει την πολύ όμορφη έκθεση μαζί με την στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, τους μιλεύοντας στο Λογραφικό Μουσείο, που αν δεν πήγατε να πάτε, θεωρεί τον Γιώργος Κλάβενα τον δάσκαλό του. Έτσι. Η πέτρα της Αίγινας, ο Πορόλιθος, από τον οποίο έχει φτιαχτεί και ο Ναός της Αφέας, η πέτρα μαλακή που σου λέει, πάρε με και λάξευσέ με. Δεν είναι τίποτα τυχαίο, όπως την Τίνα έχει αυθονία μαρμάρου και σου λέει το μάρμαρο, πάρε με και κάναμε κάτι. Εδώ λοιπόν είχαμε μια παράδοση πετράδων στο νησί μας και ο Παναγιώτης Μαρίνης, με τα εργαλεία που έχει τώρα, που το γνωρίσαμε όμως τις τελευταίες δεκαετίες με τα κεφάλια, είναι ένας από αυτούς. Αυτός είναι ο Παναγιώτης. Θωμάς Μπερτόλης, Τα ίδια.
3: Α, τα ίδια.
0: Θωμάς Μπερτόλης, Μεσόγεια, φτιάχνει ψυχογραφικά, κεραμικά, που είναι συνθέσεις υβριδικές, με καμιλοπαρδάλης, τίγρης, κροκόδουλους, λέει είμαι εγώ. Είμαι εγώ και οι σκέψεις μου. Ο Πραξιτέλης δουλεύει πολύ συχνά προπλάσματα με ρηγματωμένο πυλό και γίνεται αυτό και μου αρέσει πολύ. Αυτά είναι 3-4 πραγματάκια που έχω μοιράσει στο χώρο. Μπορείτε να τα διαβάσετε ήσυχα μετά. Τα αγαπώ πολύ. Ανδρέας Θεοδόρου, μαθητής της Θεοδόρας Χωραφά, μόνη μαζί και δουλεύει στην Αίγινα. Έχει φτιάξει αυτόν υπέροχο χορό που εμένα μου θυμίζει το χορό. Τον αντίστοιχο με τις κόρες στη Μινωική Τριάδα, Αγία Τριάδα. Υπάρχει ένα τέτοιο σύμπλεγμα στο Μουσείο Ηρακλείου ή τις χορεύτρες από την Τζιά ή κάτι Αγία Πύληνα προϊστορικά της Χειροκητίας που στο στόμιο τους έχουν τέτοια. Λέει, έχει πάρα πολλές μνήμες από χώμα διαφορετικές. Ο Χαρίτων Μπεκιάρης, γλύπτης. Μας έχει φέρει το τρίποδό του και τα μικρά του προπλάσματα. Είναι οι ασκήσεις του σε πυλό προτού μπει στη διαδικασία μιας άλλης κλίμακας. Οπότε και αυτό όλο μου αρέσει σαν εγκατάσταση πολύ στο χώρο. Ο Μένανδρος Παπαδόπουλος, ένας πολύ σημαντικός κεραμίστας, ξαναλέω, μαζί συνοντιπόρος του Νίκου Σκλαβενίτη στον Ιριδανό, στη σχολή. Η Μελίνα Ξενάκη με αυτό το μαύρο αμφορέα και κλείνουμε αυτή την αίθουσα με αυτή την εγκατάσταση του Νίκου Γκίκα. Ο Νίκος Γκίκας δηλώνει κεραμίστας και αγρότης. Έχει κτήματα που καλλιεργεί ο ίδιος στη Φωκίδα, εκεί που κάει και η Φωκίδα. Βρίσκει στα κτήματά του πολύ συχνά αυτό το αντιπαθητικό ποτηράκι με το φουσκωτό στόμιο και τα μαζεύει και τα μαζεύει και τα μαζεύει γιατί τα πετάνε στα κτήματά του και κάποια στιγμή, επειδή τον ενδιαφέρει πάρα πολύ και το recycling, εν πάση περιπτώσει, και όλο αυτό η προσπάθεια να κρατήσουμε τη φύση σε μία έτσι ύπαρξη θεμητή, είπε πώς θα ήταν αυτά, αντί να ήταν πλαστικά, ήταν χώμα άψητο που θα διαλυόταν από μόνο του. Έχει φτιάξει 3.000 τέτοια και ανάλογα με το που πάει το έργο, το εγκαθιστά με άλλο τρόπο. Στην Αθήνα που είχαμε πιο πολύ χώρο, είχαμε ένα μεγαλύτερο χαλί από τέτοια και είχαμε και μία προβολή της καρότσας της αγροτικής με τον Νίκο που τα τοποθετεί ακριβώς. Πάμε δίπλα. Πολύ. Και για μια ακόμα χρονιά η Ελλάδα δοκιμάστηκε από φωτιές. Εγώ ήμουν φέτος στην Πάρο σε δύο εκθέσεις που επιμελήθηκα εκεί. Οι φίλοι μου της Πάρου που είχαν τα τελευταία χωράφια ορεινά που κάηκαν όλα μαζί με τα θυμάρια, μαζί με τα μελίσια, μαζί με τις φίδες, κλαίγανε με μαύρο δάκρυ. Και λέω, αν αυτό το ποίημα του Δροσίνη μας φαίνεται λίγο μελό, μας φαίνεται λίγο πασέ, μας φαίνεται λίγο συμβατικό και λέμε ότι πω βρε παιδί μου, χώμα ευλογημένο, θερμά φιλιά του ήλιου, κλίμα, σιτάρι. Μιλάει για όλα αυτά που καταστρέφουμε. Θέλω να πω ότι δεν είναι καθόλου πασέ. Είναι μια μαύρη αλήθεια και μια γροθιά. Λέει ο Δροσίνης, χώμα δροσισμένο με νυχτιά σαγέρι, χώμα βαφτισμένο με βροχή του Μάη, που και η βροχή έχει φύγει, την έχουμε χάσει. Χώμα μυρισμένο από το καλοκαίρι, χώμα ευλογημένο, χώμα που γεννάει, μόνο με τις πουλιά στην ουράνια χάρη, μόνο με του ήλιου τα θερμά φιλιά, το μοσχά το κλίμα, το ξανθό σιτάρι, τη χλωρή τη δάφνη, την πικρή ελιά. Θέλω να πω, σε μια Ελλάδα που η ζέστη ήταν καλοδεχούμενη και που τώρα δεν ζούμε χωρίς air condition, σε μια Ελλάδα που χρήσιζε το χωράφι και ήταν η θάλασσα από πίσω και σε έκαιγε ο ήλιος με έναν τρόπο εφορικό, όλο αυτό είναι απλά μια γροθιά σε μένα, στα μούτρα και μια μούτζα, έτσι. Δηλαδή δεν είναι καθόλου πασέ, είναι αυτό το οποίο εμείς θα έπρεπε να φυλάμε ως κόρνο οφθαλμού και για εμάς και για τους τουρίστες που επέλεξαν την Ελλάδα είτε σαν πρόσκαιρη επίσκεψη είτε σαν διαμονή και που το έχουμε κάνει κομμάτια. Αυτό θέλω να πω. Το ξανάβλεπα δηλαδή και λέω κάθε λέξη είναι ένας λόγος να σκεφτείς τι κάνω τέλος πάντων. Από πάνω έχω ένα μικρό εργάκι της Ελένης Μανιά Κολοκοτρώνη. Αυτό το έργο βρέθηκε σε υπαίθρια παζάρια και μου το έδωσε ένας φίλος μου. Ήταν ένας φάκελος με διάφορα έργα της Ελένης Μανιά. Εκείνος κράτησε κάποια, κάποια άλλα τα πούλησε για να μπορέσει να πάρει άλλα πράγματα. Εγώ πήρα αυτό το μικρό έργο που δεν έχει υπογραφεί, αλλά ήταν στο φάκελο της Ελένης και είναι δικό της. Είναι δεκαετία του 30 και είναι μια κεραμίστρια που δουλεύει εκεί στον τροχό, στο μικρό τροχό. Το έχω λατρέψει και μαζί είχε και ένα μικρό σχεδιάκι της Έγινας. Και μου αρέσει να σκέφτομαι ότι ίσως αυτό το έργο να ήταν μια κεραμίστρια στο δικό μας νησί. Από κάτω έχω το έργο μιας εικαστικού που δεν υπογράφει ως κεραμίστρια, αλλά δουλεύει και με κεραμική. Είναι η Τίνα Καραγιώργη, σημαντική μας εικαστικός, η οποία εδώ έφτιαξε, είχε αυτή την πολύ ωραία ιδέα και έφτιαξε την παλέτα του κεραμίστα. Όχι, έφτιαξε μια παλέτα που ανάγει στην παλέτα της ζωγραφικής με τα χρώματα, αλλά είναι η παλέτα του χώματος. Το βρήκα πολύ ωραίο. Πάμε. Ελάτε. Αγγελική Πολίτη, ένα έργο που έχει να κάνει με τη γένεση, με το αρχέτυπο, που εμένα μου θυμίζει πολύ Νταλή, αν δείτε σαν φόρμα. Και από πάνω, ένα ζωγραφικό της Κατερίνας Γιάννακα, που είναι εικαστικός καταρχήν, μαθήτρια του Μόραλι, αλλά και κεραμίστρια. Και εδώ η Κατερίνα ζωγράφισε το ελληνικό χώμα της Έγινας. Είναι χώμα Αιγίνης αυτό το έργο. Από κάτω έχω το Πανκράτιουμ, το κρινάκι της θάλασσας, της Άμμου, της Έφης Τόλια, αυτή η ποιήση που βλέπετε μπροστά σας. Και δίπλα στην Έφη Τόλια ζει και δουλεύει στην Αθήνα, η Κατερίνα βεβαίως την Έγινα. Και δίπλα έχω τη Μυρτώ Παδοπούλου, που είναι με μεγάλη μου συγκίνηση να την ξαναβρίσκω, γιατί ήταν μαθήτρια της Μάρος στο Μακρινό 94, τότε την πρωτογνώρισα. Η Μυρτώ αυτή τη στιγμή μεγαλουργεί, έχει συλλέκτες από όλο τον κόσμο. Το εργαστήριό της είναι στην Αθήνα, στους πίσω από το Μουσείο της Ακρόπολης, και μου λέει, έχω τη χαρά και την τύχη, το μικρό μου εργαστήριο, που είναι στο Ισόγειο, να έχει στη γωνία του ένα γυάλινο δάπεδο, γιατί είχαν βρεθεί αρχαία, τα ξεχώσανε, αλλά μου λέει, εγώ, δουλεύοντας κάθε μέρα με το αρχαίο αθηναϊκό χώμα, δεν μπορώ παρά να κάνω έργα τα οποία διαπραγματεύονται το χώμα και... Νίκος Καραλής, φίλος του Νίκου Σκλαβενίτη, ένα ανδρόγυνο ζευγάρι γλάστρα, Κυριακή Μαυρογιώργη, επίσης πρώτα αρχιτέκτονας και μετά εικαστικός, όχι κεραμίστρια. Η Κυριακή δουλεύει πολύ με πορσελάνη. Εδώ το μικρό της κένταυρο τον έβαλε μέσα στο λοφάκι του χώματος. Και δίπλα είναι ο Γιάννης Ζώης, ένας σπουδαίος κεραμίστας, που έχει φτιάξει μια σειρά από έργα, ξεκινώντας από την ιδέα της φόρμας και της έννοιας όμως, της φωλιάς των μελισσών, της Κυψέλης. Τον ενδιαφέρει δηλαδή και η φόρμα και το τι σημαίνει φτιάχνω το σπίτι μου. Λέει ο Γιάννης, όχι τόπος αλλά χειρονομία, το χώμα συσσωρεύεται, στρώμα το στρώμα, το ένστικτο γίνεται μορφή, η φωλιά φτιάχνεται από ό,τι υπάρχει κοντά, από ό,τι είναι αναγκαίο, εύθραυστη, προσωρινή και όμως αρκετή, ανάμεσα στο σώμα και τη γη, κάτι σαν σπίτι παίρνει μορφή. Πόσο ωραίο είναι. Ναι. Λοιπόν, επί τούτου για την έκθεση, έφτιαξε το χώμα, ήθελε να φτιάξει ένα πεδίο χώματος. Αφού έφτιαξε το έργο, μου λέει, δεν είχα καταλάβει, αλλά τελικά έφτιαξα το βράχο της Πρέβελης, στην Κρήτη, που είναι ο τόπος καταγωγής της. Κάηκε και αυτό το καλοκαίρι, το ξέρετε. Λοιπόν, αυτή είναι η Πρέβελη, λοιπόν, έτσι το λέει η Διονυσία. Δίπλα στη Διονυσία έχουμε το υπέροχο δίπτυχο της Άννας Αχιλλέως. Η Άννα δεν είναι κεραμίστρια, είναι εικαστικός, η οποία δουλεύει με την τεχνική που λέμε εγκαυστική. Τι είναι εγκαυστική? Είναι η τεχνική με την οποία φτιάχτηκαν και οι πρώτες εικόνες, οι χριστιανικές, που σώζονται στη Μονή Σινά. Είναι λιωμένο κερί που έχει μέσα χρώμα και δουλεύεται με σπάτουλα. Οπότε είναι πιο θερμό, είναι πιο θερμές. Είναι λίγο σαν να κάνεις ανάγλυφο όταν δουλεύεις με τη σπάτουλα, αυτό το χοντρό, ρευστό χρώμα με το κερί. Με τέτοιο φτιάχνονταν τα πορτρέτα φαγιού μου στην Αρχαία Αίγυπτο, που λειτουργήσαν και σαν πρότυπο, αν θα δείτε στο Μουσείο Μπενάκι αν πάτε, που λειτουργήσαν σαν πρότυπο για τις πρώτες χριστιανικές εικόνες. Άρα Μαυρακάκη ζει και εργάζεται Αθήνα και Έγινα, μάλλον Πειραιά και Έγινα, μια σπουδαία γυναίκα με ένα σπουδαίο έτσι εικαστικό έργο. Έχει φτιάξει αυτά τα υπέροχα. Η έννοια του τάματος απασχολεί τη Βαρβάρα συνολικά. Η Μαριλένα Ρούσου με ένα υπέροχο κεραμικό αγγείο, ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα, μαθήτρια της Χριστίνας Μόραλη, δίπλα ο Ιάσον Νταμιανός, Αθήνα, ένας νέος εξαιρετικός κεραμίστας, και δίπλα η Μίκα Βογιατζή, μαθήτρια της Θεοδόρας Χωραφά, ζει και εργάζεται στην Αθήνα, στην Αίγινα μόνο, με συγχωρείτε. Έχει το πολύ ωραίο μπραντ Σεράμικα, είναι το όνομά της, δουλεύει πορσελάνη κυρίως. Δίπλα η Μαριλένα Μιχοπούλου, σημαντική κεραμίστρια και έχει και πολλούς μαθητές και εδώ. Εδώ έχει φτιάξει, Μαριλένα, μια σειρά από κεραμικές μακέτες. Παίζει με την ιδέα της μακέτας αρχιτεκτονικής, είναι μια νέα σειρά που κάνει. Λιάννα Παπαλέξη, ένας αποδομημένος αθηναϊκός αμφορέας. Η Λιάννα, όπως και ο σύζυγός της, ο Γιώργος Ποντίκης, ο υπέροχος αυτός κεραμίστας, ήταν τώρα στη Σαρδινία, στην Βιενάλε, μαζί και με τη Χρυσάνθη. Τα παιδιά ζουν και εργάζονται, ένα γλυκίδατο ζευγάρι με δύο μικρά αγοράκια, στην Αθήνα. Αυτός λοιπόν, ναι, είναι ο Γιώργος Ποντίκης. Στην Αθήνα το είχαμε αυτό το έργο δίπλα στο Γιώργο Ρόρη. Φανταστείτε δηλαδή στο μεγάλο χώρο να έχω από αριστερά το τρίπτυχο του Γιώργου, που δεν έχει χρώμα, είναι διάφοροι πυλοί και σκουριές και όχρες, ας πούμε, από το χώμα. Αλλά δίπλα ήταν το μεγάλο ζωγραφικό έργο του Γιώργου, που η οφηλία του Γιώργου Γυμνή ξάπλωνε πάνω σε ένα χώμα, το οποίο με λάδι στον καμβά και πολύ έξεργη πάστα, είχε την ίδια εντύπωση. Ήταν πάρα πολύ ωραία τα έργα μαζί. Από κάτω τα δύο καταπληκτικά έργα της Χριστίνας Μόραλη, με το φοβερό τίτλο «Απαλό», που είναι μάλλον ερώτηση, γιατί λες, «Ω, θα το πιάσω και είναι πετσέτα», αλλά βέβαια δεν είναι, είναι μια ψευδαίσθηση, είναι πυλός. Η διτότητα του Στράτου Ζαργκλή, ένας άλλος θαυμάσιος καλλιτέχνης και χρυσό παιδί. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεν το λέω τυχαία.
3: Συγγνώμη, είπες γι' αυτό.
0: Όχι, θα πω τώρα. Απλώς έπιασα αυτά. Θα πω και μετά θα καταλήξουμε εδώ. Αυτό είναι, ναι, πάμε εκεί πριν πάμε πιο πέρα. Αυτή είναι η Μάγκη Ιωάννου, μια επίσης σπουδαία καλλιτέχνης, μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, η οποία είναι η τρίτη σε αυτήν έτσι που μου είπε έγινε κεραμίστρια εξαιτίας της Σερίφου. Είναι οι σκουριές της Σερίφου το έργο της και οι μνήμες της οικογενειακές, ακριβώς, γιατί κατάγεται και από τη Σερίφου, δεν είναι ότι απλά την αγαπάει. Η μαστή του Ηλία Χριστόπουλου. Ο Ηλίας έχει φτιάξει μια εξαιρετική ομάδα, την Κεραμαίων Ίχνη, μαζί με τη Χαρούλα Κοροπούλη και με άλλους, επιχειρούν με έδρα την Πάτρα, με πολύ σημαντικές οργανώσεις. Να η Χαρούλα με αυτή την έλικα, την πολύ ωραία. Εδώ είναι μια πάρα πολύ ωραία συνύπαρξη ενός παραδοσιακού λαϊκού κεραμίστα, που είναι, ξέρω εγώ, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη γενιά, από τη Σύφνο. Είναι η κεραμική Ατσόνη, ο Ατσόνης, ο Αντώνης είναι αυτός, ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Ναι, ακόμα στο βαθύ της Σύφνου φτιάχνουν έργα. Αυτά μου τα έστειλε Τζόνης και είχε μέσα και κουλούρες για να φάω. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, λοιπόν. Και από πάνω από τον... Οπότε ο Αντώνης έφερε το αρχιτυπικό, το τσουκάλι της Σύφνου, της Ρεβιθάδας. Αυτό που συνεχίζει να φτιάχνεται ανώνυμα και που κι αν φύγει ο Αντώνης και δεν υπάρχει κανένας άλλος Αντώνης, αυτό το οποίο τώρα πάλι δίνουμε 10 ευρώ για να το πάρουμε όσα δίνουμε, θα το ψάχνουμε και αυτό στα παλαιοπολία σαν το γεννητικό κανάτι. Αυτό θέλω να πω, ότι κάτι που νομίζουμε ότι είναι για πάντα, δεν είναι πάντα για πάντα. Αυτό εμένα με απασχολεί πάρα πολύ στη ζωή μου και πολλές φορές με δυσκολεύει πάρα πολύ να κοιμηθώ, αλλά σε λαβεί. Οπότε τι κάνω, σώζω ό,τι σώζεται. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, πιο πολύ από αυτό που κάνω. Και από πάνω από τον Αντώνη είναι το φωτογραφικό κλικ που αποτυπώνει μια εγκατάσταση που δεν υπάρχει πια, στα Φυρόγια της Σύφνου. Αυτός είναι ο εικαστικός Άγγελος Κούρτης, που το 2001 στο μοναστήρι στα Φυρόγια της Σύφνου είχε κάνει μια θαυμάσια εγκατάσταση μαζί με άλλους στο πλαίσιο μιας ομαδικής έκθεσης και είχε φτιάξει ένα καταράκτη από σιφνέικα κεραμικά. Οπότε να τος ο Άγγελος. Ο Γιώργος Γεωργιάδης είναι ο σύζυγος της Μάρος Κερασιώτη, που σας έλεγα. 87 η Μάρο, 94-3 πόσο ο Γιώργος. Είναι ένα σημαντικός μας γλύπτης, ο οποίος δουλεύει κυρίως με μπρούτζο, αλλά εδώ είπε πριν λίγα χρόνια, «Μάρο, ζηλεύω, θα πάρω από τον πυλό σου να παίξω». Και έπαιξε βέβαια φτιάχνοντας μόνος του παπάδες. Έφτιαξε μια ολόκληρη σειρά με γορίλες, που για τον Γιώργο είναι οι άνθρωποι απενδεδειμένοι από τον καθοσπρεπισμό τους. Οπότε οι γορίλες, αφού έχει βγει το άλλο κομμάτι, μπορούν να φωνασκούν. Από μόνο της Λεωνή που το έχει φτιάξει για Γτζόγλου. Αθήνα, πέφτει εδώ. Ο Hans Staubli είναι ο άντρας της Άννας Αχιλλέως, ο οποίος είναι ένας φοβερός και τρομερός ορθοπαιδικός, που όμως εδώ και χρόνια θέλησε να κάνει πυλό, γιατί ήθελε να μιλήσει για τα οστά και μόνο. Είναι μαθητής του Σταμάτη. Και να ο Σταμάτης εδώ, ο Φιλιππέος, πολλές γενιές. Κάντε λίγο αν θέλετε να πάει, μήπως θέλει ο Φίλιππος. Πολλές γενιές κεραμιστών με έδρα το Μαρούσι, οι Φιλιππέοι, είναι αυτοί που κάνανε τα μαρουσιώτικα σταμιά. Ο Σταμάτης όμως τώρα είναι πια στην Ηλιούπολη και στο εργαστήριό του μαθητεύουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται για κάτι περίτεχνο και παιδάκια, δηλαδή απλή κεραμική. Όμως ο Σταμάτης που είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος, έχει επίσης ανοίξει την αγκαλιά του για πολλούς εικαστικούς που θέλησαν να δουλέψουν πάνω σε κεραμική. Έφτιαξε ένα καταπληκτικό δάπεδο από πλίνθους, τότε μαύρους, και τώρα του είπα Σταμάτη θα είσαι και πάλι. Μου είπε θα σου φέρω, δεν θα το παίξω, μου λέει εγώ, δεν μπορώ να κάνω αυτό, μου λέει, γιατί αυτό θα ήταν υποκριτικό από μέρος μου, δεν κάνω αυτό. Θα σου φέρω λοιπόν το α, το αλφαβεταρί, που είναι ένα σταμνί μαρουσιώτικο. Αυτό είμαι εγώ και αυτό σου φέρνω, μου είπε και το φτιάξε μόνο. Να έχουν απόλυτο link με τη συνθήκη. Ελπίδα Κουρτζή, πέμπτη, έκτη, γενιά Κουρτζίδων. Οι Κουρτζίδες μπήκαν στην άλλη πολιτική κληρονομιά πια, με έδρα τη Δώρα Μόρφη από την Πάτρα. Ανθή Σουλτάνη από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και με σπίτι στην Αίγινα, με αυτά τα βυζαντινά στοιχεία. Η Δώρα Τσιράκλουγλου, μια καλλιτέχνης που έτσι εξελίσσεται όλο και περισσότερο, που περνάει το μισό χρόνο στην Κίνα πια, διατηρώντας εργαστήριο δικό της, κάνει αυτή τη λεπτεπίλεπτη πορσελάνη, η οποία θαυμάζεται πάρα από τους Κινέζους και εκτιμάται και πια τόσο πολύ πάει και πάει και πάει και πάει που έχει πάρει πολλά βραβεία εκεί και είναι όλο και πιο πολύ εκεί. Η Έφη Κουταβά, άλλη μια αρχαιολόγος που επιθύμησε να γίνει κεραμίστρια για ευνόητους λόγους όπως καταλάβατε πλέον, γιατί το χώμα είναι αυτό το παλόμενο της διαχρονίας που τα ενώνει όλα, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη και από πάνω το έργο, το χώμα του πολύ σημαντικού μας ζωγράφου Χρήστου Παπαδάκη. Εκεί, θα καταλήξουμε εκεί, έχουμε έξω από το χώρο, στο προθάλαμό μας είναι το έργο του Παναγιώτη Μπρέντα. Ο Παναγιώτης Μπρέντας είναι ένας γλύπτης μαθητής του Γιώργου Χουλιαρά, ο οποίος έχει γυρίσει στα γενέθλια Τρίκα, αλλά και δουλεύει από εκεί, έχει εργαστήριο για παιδιά και κάνει και πολύ land art. Και αυτά είναι τα εργαλεία του και το χώμα του που έχει αφήσει έξω. Βασίλης Αναστασόπουλος, το Κέλυφος, αυτό το πρώτο, το οργανικό από την Πάτρα. Και εδώ οι δύο αδελφές Θεοδόρου, Μάρο και Ζωζό, από την Καλαμπάκα, οι οποίες παίζουν. Είναι χιουμοριστικά τα έργα. Η μία κάνει τα σφυριά από πυλό, η άλλη κάνει αυτό το έργο που όλα τα παιδιά θέλουν να πιάσουν, γιατί νομίζουν, θέλουν να ξέρουν αν είναι λάστιχο ή κεραμικό, είναι φυσικά κεραμικό. Άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση του πώς δύο κορίτσια τα οποία
2: ακούτε
0: ζουν.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έλληνα Πόρταλ. Η ώρα
0: μπορούν
2: είναι
0: να επικοινωνούν με την Ελλάδα και τους κεραμίες, να οργανώνουν παρουσίες, συνεδρίες κεραμικής και να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Αυτό που σας έλεγα ότι με τους ζωγράφους δεν γίνει, με τις κεραμίες σας το έχουν πετύχει και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και κλείνουμε την έκθεση με την Ειρήνη Γκόνου. Η Ειρήνη Γκόνου είναι μια πολύ σημαντική μας εικαστικός και αυτή όχι κεραμίστρια. Εικαστικός πολλαπλών έτσι, αναζητήσεων, σύζυγος του Μίλτου Παντελιά. Η Ειρήνη έχει σπουδάσει ζωγραφική, φαντική. Στον κορονοϊό αποφάσισαν να πάνε να μείνουν για καλύτερα στο εξοχικό τους που είναι στη Βόρεια Νάξο, το Αμπράμι, και δεν γυρίσαν ποτέ πίσω στην Αθήνα. Δηλαδή διατηρούν το σπίτι τους στον νέο κόσμο, αλλά μένουν μόνιμα στο Αμπράμι. Και η Ειρήνη πήρε την απόφαση τα τελευταία χρόνια να κάνει δουλειά η οποία να υλοποιείται ως επιτοπλίστων με εντόπια υλικά. Δηλαδή προσπαθεί η δουλειά της να ολοκληρώνεται με πρώτη ύλη που μπορεί να βρει στο νησί. Ξύλα, παλιά πανιά, χώματα, πράγματα. Και στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, επειδή πάντοτε ασχολήθηκε πάντα με υφαντά, ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια μια νέα πρωτοβουλία αναπαραγωγής μετάξης που είχε η Νάξος πάρα πολύ μετάξη. Αυτό είναι όλα αυτά που...
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Βρισκόμαστε στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας. Μόλις υλοποιήσαμε ένα εικαστικό εργαστήριο για παιδιά από το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης. Ένα πρόγραμμα στο πλαίσιο που λέγεται Πολιτισμικές Γέφυρες, μαθαίνοντας μέσω της τέχνης και της παράδοσης. Είδαμε την έκθεση που βρίσκεται αυτή την περίοδο εδώ στο Λαογραφικό Μουσείο, την έκθεση Σμιλεύοντας, επιμέλεια της Ήρυδας Κρητικού. Μιλήσαμε για τα εργαλεία, για τη διαχρονία των εργαλείων και τα παιδιά έφτιαξαν με μοναδικό τρόπο, όπως όλα τα παιδιά ξέρουν, τα δικά τους εργαλεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ομάδα του Δήμου για την άψογη συνεργασία ακόμη μία φορά και ανανεώνουμε το ραντεβού.

0: για τη διαχρονία των εργαλείων και τα παιδιά έφτιαξαν με μοναδικό τρόπο, όπως όλα τα παιδιά ξέρουν, τα δικά τους εργαλεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ομάδα του Δήμου για την άψογη συνεργασία ακόμη μία φορά και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Φεστιβάλ Φιστικιού που το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης θα είναι ξανά εδώ.
1: Βρεθήκαμε σήμερα στο Λαογραφικό Μουσείο της Έγινας σε συνεργασία με το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης για να δείξουμε στα παιδιά τα αλήθινα εργαλεία που εκθέτουμε και τη ζωγραφική της στρατηγούλας, τα οποία τα παιδιά φτιάξαν κάποια πράγματα, στο τέλος ζωγράφισαν, τα οποία δεν ξέρω αν τους μάθαμε κάτι, αλλά εμείς μάθαμε πολλά από τα παιδιά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Παιδιά μιλάμε 5χρονα, 6χρονα, μια σταλιά. Κάνουν κάτι ζωγραφίες τα οποία δεν ξέρω τι να σας πω. Άλλωστε θα τα δείτε στο αγαπημένο μας Έγινα πόρταλ που μας καλύπτει πάντα οτιδήποτε κάνουμε και όχι μόνο εμείς, όπου υπάρχει τέχνη. Ευχαριστούμε, να είστε καλά, να χαίρεστε ότι αγαπάτε και ο Θεός το καλό.
2: Το Θερινό Σχολείο Φυσικής είναι μια πρωτοβουλία της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και του Ερευνητικού Κέντρου Δημόκρητος. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει να δείξει στους μαθητές την ομορφιά της φυσικής αφενός, αφετέρου τις επαγγελματικές δυνατότητες που διανοίγονται μπροστά τους, αν επενδύσουν στη φυσική. Η φυσική στηρίζεται πάνω στην παρατήρηση και στο πείραμα. Και μόνο με βάση αυτά που παρατηρούμε σκεφτόμαστε. Αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε από τον, θα έλεγα, από το 600 π.Χ., από τον Θαλή, από τον Πυθαγόρα, τον Αρχιμίδη και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Τα μαθηματικά είναι απλώς τα εργαλεία που μας βοηθάνε να κάνουμε ποσοτικές προβλέψεις και να ελέγχουμε μετά με νέα πειράματα τις προβλέψεις αυτές. Αυτή είναι η βάση και της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία βλέπει τον εγκέφαλο κατά αναλογία με ένα μαγνήτη. Και γι' αυτό το Νόμπελ Φυσικής του 2024 ήταν σε αυτούς που έστησαν το πρώτο μοντέλο του εγκεφάλου εμπνεόμενοι από τους μαγνήτες. Τα μοντέλα που έχουμε για τους μαγνήτες που αναπτύσσονται στη δεκαετία του 30. Γι' αυτό θα δούμε ότι στο σημερινό συνέδριο, στη σημερινή συζήτηση για τη φυσική, το λέω συνέδριο γιατί έχει χαρακτηριστικά συνεδρίου, θα δούμε λοιπόν ότι οι μισές ομιλίες είναι στη τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας τρόπος να αυτοματοποιήσουμε τους συλλογισμούς του φυσικού και να αφήσουμε ελεύθερη τη δημιουργική του φαντασία για να αναζητήσει νέες σχέσεις και να εμπνευστεί από νέες ιδέες. Είπα πριν ότι το σχολείο αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί και συνέδριο. Γιατί οι ομιλητές είναι καταξιωμένοι ερευνητές που μας δείχνουν και αυτά που γίνονται στην έρευνα σήμερα. Αν θα δείτε τις παρουσιάσεις, είναι κατά το ίμιση διδακτικές, αλλά κατά το ίμιση μειούν τα παιδιά σε αυτό που σήμερα αποτελεί το μέτωπο της έρευνας, που είναι και το πιο ενδιαφέρον. Είχαμε μία ενδιαφέρουσα συμμετοχή με τη βοήθεια του Δήμου και των πολιτών της Έγινας και φιλοδοξούμε να το μεγαλώσουμε και να το ενισχύσουμε. Τα παιδιά συνδυάζουν μια ευχάριστη, ξεκούραστη νότα με νέα γνώση που θα τους βοηθήσει να πάρουν αποφάσεις για το μέλλον τους.
3: Καλημέρα σας. Είμαι η Εμιλία Σμυρλή και είμαι υπεύθυνη εκπαίδευση στο ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος. Το θερινό σχολείο που πραγματοποιείται εδώ στην Έγινα είναι μία από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά μας, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος, καθώς είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών και είναι κάτι που πραγματοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μέσα από αυτό το θερινό σχολείο, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τους ερευνητές και τις ερευνήτριες του ερευνητικού μας κέντρου, του Δημόκριτου, να μάθουν τι θα πει έρευνα, να κατανοήσουν

0: ξεκαθαρίσουν ότι ο Δημόκρητος έχει ανοιχτές τις πόρτες του προς όλα τα νέα άτομα και ότι η έρευνα είναι κάτι το προσιτό και ανοιχτό προς κάθε νέο άτομο και ίσως να εμπνευστούν να ακολουθήσουν αργότερα το δρόμο της επιστήμης και της έρευνας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για τη φιλοξενία της Έγινας. Πραγματοποιείται πάρα πολλά χρόνια και έχουμε την ευκαιρία να βρισκόμαστε σε αυτό το όμορφο νησί πάρα πολλά χρόνια. Να γνωρίσουμε ίσως και τον ναό της Αφέας αύριο. Και φέτος συμμετέχουν πάρα πολλά παιδιά στο Θερινό Σχολείο και αυτό μας δίνει ιδιαίτερη χαρά, γιατί είμαι σίγουρη ότι σε λίγα χρόνια αρκετά από αυτά τα παιδιά θα τα δούμε στο ερευνητικό μας κέντρο, είτε ως προπτυχιακούς φοιτητές να κάνουν την πρακτική τους, είτε σε λίγα χρόνια να κάνουν κάποιο μεταπτυχιακό ή και αργότερα να πραγματοποιούν τη διδακτορική τους έρευνα στο ερευνητικό μας κέντρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δήμο Έγινας που μας φιλοξενεί για αυτό το θερινό σχολείο. Δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά από όλη τη χώρα να γνωρίσουν μεγάλους και σημαντικούς ερευνητές και σημαντικές ερευνήτριες της χώρας και να εμπνευστούν και να ακολουθήσουν σιγά σιγά τα βήματα της επιστήμης και της έρευνας.
1: Βρισκόμαστε ένα ακόμα καλοκαίρι εδώ στο Λύκειο της Έγινας, σε αυτή τη χρόνια συνεργασία που έχουμε πλέον με το Δήμο και την Ένωση Ελλήνων Φυσικών για έναν ακόμα θερινό Σχολείο Φυσικής. Για όσους παρακολουθείτε το θεσμό αυτό, έχει αρχίσει εδώ και χρόνια. Το ξεκίνησε ο αείμνηστος διευθυντής μας, ο Γιάννης ο Πούντος, και συνεχίζεται μέχρι τώρα και από το σημερινό διευθυντή, τον Γιάννη τον Πεπέ, ο οποίος δυστυχώς για προσωπική του υπόθεση δεν μπορούσε να βρίσκεται μαζί μας. Αξίζουν συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά που έχουν αποφασίσει να θυσιάσουν ένα μέρος των διακοπών τους και να το αφιερώσουν στη μάθηση. Τα φετινά θέματα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, έχουν σχέση με την αστρονομία και τον ήλιο, με την τεχνητή νοημοσύνη και την κλιματική αλλαγή, ενδιαφέροντα πειράματα φυσικής και νομίζω ότι θα φύγουν από εδώ αποκτώντας πολύ μεγάλη εμπειρία και γνώση επάνω στις θετικές επιστήμες. Από τη μεριά μου, να συγχαρώ και τα παιδιά της Έγινας που βρίσκονται εδώ. Είμαι χαρούμενος γιατί έχουμε αρκετά παιδιά από την Έγινα φέτος. Θέλουμε όμως αυτά να γίνουν περισσότερα τις επόμενες χρονιές. Και τελειώνοντας, κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, που για φέτος είναι η αναδεικνυκτικός υπό τη νέα διεύθυνση του Μασούτη. Είναι ο Χάρης Βαϊκόπουλος, ο ιδιοκτήτης καφετέρειας Heaven, ο Κυριάκος ο Κλόνος, ο ιδιοκτήτης καφετέρειας Ρέμβη και είναι και ο Σωτήρης Μαργέλος του γνωστού κρεοπολίου.
2: Και πάλι μαζί συνεχίζουμε αυτή τη συνεργασία, την αγαστή, την υπέροχη, με το Λύκειο και την υποδοχή από το Δήμο Έγινας. Άρα εμείς έχουμε σαν στόχο μέσα από αυτή τη δράση που είναι το θερινό σχολείο, να φέρουμε κοντά στους μαθητές τα μεγάλα επιστημονικά και ερευνητικά αποτελέσματα των δύο κόσμων, του κόσμου της επιστήμης και του κόσμου της έρευνας. Αυτό το πετυχαίνουμε τα τελευταία χρόνια με τη σύμπραξη με τον Δημόκρητο, με το μεγάλο εργαστηριακό και ερευνητικό κέντρο της Ελλάδας που έχει παγκόσμια εμβέλεια και νομίζω είναι τιμή και για την Ένωση Ελλήνων Φυσικών και για την Έγινα και για αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν επιλέξει να είναι μαζί μας αυτό το τρίμερο. Άρα τι θα δούμε, πώς η επιστήμη σήμερα έχει φτάσει σε ένα πολύ σημαντικό και υψηλό επίπεδο να απαντάει σε αγωνιώδη ερωτήματα και πώς μέσα από την έρευνα έχουμε κατορθώσει αυτά τα ερωτήματα να φτάνουν κοντά στην κοινωνία και στην τεχνολογία να τα υποδέχεται, άρα να υπηρετούν τον κόσμο. Άρα εμείς τι κάνουμε στους μαθητές σήμερα? Τους δίνουμε ένα έναυσμα να δούνε την σημαντική επιστήμη της φυσικής, τα μεγάλα επιτεύγματα της φυσικής και να τους δελεάσουμε να κινηθούν στον χώρο των θετικών επιστημών. Νομίζω τα έχουμε καταφέρει, όπως είπα προηγουμένως, με την σύμπραξη και με το Γενικό Λύκειο Έγινας και με τους εξαίρετους συναδέλφους που αυτό το τρίμηνο θα είναι μαζί μας και με το Δήμο Έγινας. Και ευχαριστούμε όλους αυτούς για αυτή τη συνάντηση που για μας είναι κομβική και δίνει και κύρος στην Ένωση Ελλήνων Φυσικών λόγω της σύμπραξης, αλλά νομίζω ότι μέσα από αυτόν τον τρόπο κάνουμε διάχυση της επιστήμης.
3: Καλησπέρα, ονομάζομαι Κατσαΐτης Άγγελος, είμαι φυσικός, εκπαιδευτικός στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια Πολύτροπη και βρίσκομαι στην Έγινα για να στηρίξω και εγώ τον πολυετή θεσμό του θερινού σχολείου που διοργανώνει η Ένωση Ελλήνων Φυσικών στην Έγινα, όπως προείπα, σε συνεργασία με το Δημόκρητο και το Δήμο Έγινας. Ήρθα με μερικούς μαθητές μου να παρουσιάσουμε κάποια πειράματα στους μαθητές του θερινού σχολείου, κάποια πειράματα, παύλα επιδείξεις θα λέγαμε, όπου φέρνουν τους μαθητές του θερινού σχολείου πιο κοντά με τον κόσμο της φυσικής, επιδείξεις που, και πειράματα που έχουν δει στα social media τους, στο Instagram ή στο TikTok, αλλά παρατήρησα για ακόμη μια φορά εδώ πέρα ότι ενθουσιάστηκαν πολλές φορές παραπάνω όταν είδαν από κοντά τα πειράματα αυτά, ακόμα και όταν τα είχαν δει στα social media τους. Καλή επιτυχία στο σχολείο. Ευχόμαστε να συνεχίσει ο θεσμός αυτός με ακόμη περισσότερα παιδιά, γιατί χρειάζονται τα παιδιά να έρθουν κοντά στον κόσμο της φυσικής.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, την αρχαιολογία, τον πολιτισμό και τη μουσική της Αίγινας πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 23 Αυγούστου στο πολιτιστικό κέντρο του χωριού στη Μπαχιαράχη. Την εκδήλωση που είχε τίτλο «Μια Αυγουστιάτικη Βραδιά στην Μπαχιαράχη» προλόγησε και συντόνισε η κυρία Βίλμα Σινάνογλου, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Παχιάς Ράχης στο Ελλάνιον Όρος. Αποτέλεσε προφεστιβαλική εκδήλωση στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Ψυχτική Φεστ σε συνεργασία με το Δήμο Αίγινας. Το χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Παχιάς Ράχης, το πρόγραμμα συνδύασε την παρουσίαση στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού με την αρχαιολογική έρευνα και τη μουσική. Η βραδιά ξεκίνησε με την προβολή της ταινίας «Ο Αρχαίος Ελαιώνας της Αίγινας» από την Ηρώδια Μαντούρ και τον Νίκο Αλμπαντάκη, παραγωγή της Ηρωνικός, η οποία έδωσε την αφορμή για μία αναφορά στην ιστορία και την παρουσία της ελιάς στο νησί. Ακολούθησε ομιλία του Τόμπιας Κραφ εκ μέρους της Ελληνοβρετανικής Ομάδας Αρχαιολογίας με θέμα ανασκαφή στο Ελλάνιον Όρος. Η παρουσίαση επικεντρώθηκε στην αρχαιολογική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή και στα στοιχεία που έχουν προκύψει σχετικά με το Ελλάνιον Όρος, ένα χώρο με ιδιαίτερη σημασία για την ιστορία και την αρχαιολογία της Αίγινας. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με μουσική βραδιά κάτω από τον Αυγουστιάτικο ουρανό. Η Εστουλιαντίνα Αίγινας παρουσίασε μια νυχτωδία υπό τη διεύθυνση του Αλέξανδρου Σπίτζινγκ και για πρώτη φορά το τραγούδι «Κουτσομπόλα Ελιά», δημιουργώντας το μουσικό κλείσιμο της εκδήλωσης τον ιδιαίτερο χώρο της Παχιάς Ράχης.
2: Αλλά τελείως τι θα βρεις? Θα βρεις ένα πέλι, μια ελιά και ένα καράβι. Και αν θέλεις να την ξαναβάλεις μαζί δεν χρειάζεται τίποτα πολύ. Πάλι ένα μπέλι, μια ελιά και ένα καράβι και έχεις πάρει την Ελλάδα. Αυτό το υπορίτσος βέβαια. Θέλω να καλωσορίσω τον Πάτερ Φιλόθεο που είναι ο πάτερ της Εκκλησίας μας, είναι πάντα δίπλα μας. Και θα θέλω να θυμίσω σε όλους ότι αύριο είναι η μετακομιδή των Λιψάνων και γιορτάζει ο Άγιος Διονύσιος η Εκκλησία μας και θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι αν μας ξαναέρθετε και μας ξαναεπισκεφτείτε γιατί είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή. Ευχαριστούμε Πάτερ που είστε πάντα στήριγμα.
3: Να είστε καλά και να συνεχίζετε το έργο σας.
2: Το δικό σας.
3: Μαζί όλοι. 7 η ώρα το πρωί ο όφρος και συνέχεια θέλει λειτουργία για όποιον ενδιαφέρεται. Να τιμήσουμε τον Άγιο του νησιού μας. Να σε ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά. Και εύχομαι ο Άγιος μέσα από την καρδιά μου να στηρίζει η οικογένειά σας και να σας προσφέρει ό,τι και να το ζητήσετε. Θέλω να ευχαριστήσω εδώ το Σύλλογο που όλα αυτά τα χρόνια, είμαι 22 χρόνια σήμερα κλείνω εδώ στην Παχία Ράχη. Σαν απόψε πριν 22 χρόνια ήρθα. Παραμονή του Αγίου Διονυσίου, ξανακούμε των Λιψάνων. Και παλέψαμε όλοι εδώ στο χωριό να φτιάξουμε κάτι μαζί με το Σύλλογο, με τον κόσμο του χωριού, με τον κόσμο της Αίγινας. Και εύχομαι να συνεχίσουμε έτσι. Είδα τώρα σε αυτό το πολύ ωραίο βίντεο τις ελιές. Και εγώ είμαι από τη Μονεβασιά η καταγωγή μου. Εκεί γεννήθηκα και μεγάλωσα. Έχουμε στον τόπο μου κάτω ελιές 2.000 ετών. Τεράστιες. Και αυτό μου κάνει εντύπωση, μετά από 2.000 χρόνια βγάζουν καρπό. Τις μαζεύουν οι άνθρωποι, δεν τις κλαδεύουν, δεν τις πειράζουν, αλλά τις μαζεύουν. Αυτό θα να ευχηθώ σε όλους μας, όσο μεγαλώνουμε, να γίνουμε σαν τις ελιές, να βγάζουμε καρπούς. Και όχι να γίνουμε απλά κούτσουρα για τη φωτιά ή για το χώμα. Αναλόγως τι έχει ο καθένας κατά νου. Να μπορέσουμε, περνώντας από εδώ, να αφήσουμε κάτι. Τον καρπό μας, το πάτημά μας. Αυτό εύχομαι μέσα από την καρδιά. Χρόνια πολλά και πάλι, να είμαστε όλοι καλά. Και καλή δύναμη στους ανθρώπους συλλόγου.
2: Ευχαριστώ. Καλά. Κάτι είναι ο καλύτερος μας φίλος εδώ, πραγματικά. Επιτρέψτε μου 2 λεπτά να πω δύο πράγματα. Καταρχάς θα πρέπει να τονίσουμε 2 αλλαγές που υπάρχουν στον αρχαίο Ελαιώνα. Υπάρχουν τα μονοπάτια που ο Σύλλογος των Ενεργών Πολιτών και ο ΑΣΠΕ είναι εδώ ο πρόεδρος, που έχουν κάνει μια φοβερή δουλειά, το ξέρετε όλοι. Επίσης σκοπεύουμε με τον Σύλλογο της Κυψέλης να οργανώσουμε μια εκδρομή κάτω, μπορεί να έχουμε και λίγο μουσική, λίγο μπουζούκι, θα την κάνουμε πολύ ανθρώπινη. Κάποια στιγμή μέσα στο φθινόπωρο θα κατέβουμε από εδώ και θα πάμε όλοι μαζί όσοι έρθουν να ξαναδούμε τον αρχαίο Ελαιώνα. Θέλω να προσθέσω όμως 2 πράγματα. Ο αρχαίος Ελαιώνας, όπως και το όρος, όπως σας είπα πριν, ήταν ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Και είχε αυτό ξανατιμηθεί από την Ελλάδα το 1981. Το 2002 ξαναξεκίνησε αυτό. Και αυτό που συνέβη είναι ότι, και το τονίζω αυτό, η περιοχή του ιδιαίτερου φυσικού κάλους, που δεν λέγεται πλέον έτσι, αλλά λέγεται τοποθεσία ιδιαίτερου φυσικού κάλους, που πρέπει να περιλαμβάνει ορισμένα κριτήρια, όπως σας είπα, μέσα αν δείτε έχουμε γράψει τα κριτήρια, μειώθηκε. Αντί δηλαδή να αυξηθεί η περιοχή για να είναι προστατευμένη, μειώθηκε. Είχαμε φέρει και τον καθηγητή του Πολυτεχνείου εδώ να μας μιλήσει γι' αυτό. Θα πρέπει να σας πω ότι η Έγινα έχει μόνο αυτές τις περιοχές, αυτή την περιοχή στο χάρτη σαν τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους, ενώ για παράδειγμα Σπέτσας, Πόρος, Ίδρα είναι ολόκληρες. Στην Αττική είναι 24 περιοχές και στην Έγινα είναι μόνο μία το Όρος, ούτε καν η Αφαία. Άρα λοιπόν θα πρέπει μαζί με το Δήμο να τα παρακολουθούμε αυτά και να κάνουμε ό,τι μπορούμε, είμαστε στη διάθεσή του, έτσι ώστε όταν βγαίνουν αυτοί οι νέοι χάρτες να προστατεύσουμε αυτά τα δέντρα. Γιατί αυτά τα δέντρα ήδη καμιά φορά τα κλαδεύουν χωρίς να είμαι σίγουρη ποιος, τι, αν θα είναι σωστά κλαδεμένα, αλλά θα πρέπει να το προσέξουμε. Περνάμε στο όρος σιγά σιγά, το όρος που έχει μυκηναϊκά αρχαία τα οποία έχουν βρεθεί πρόσφατα, το όρος που έχει, όπως θυμόσαστε, έχει γράψει ο Θεόφραστος, αυτό το περίφημο όπως το έχει γράψει, ότι όταν κάθονται σύννεφα επάνω του πάντα βρέχει, δεν έχει πέσει έξω ούτε μία φορά, όσα χρόνια είμαι και εγώ εδώ που είμαι κάπου 35 χρόνια σε αυτό το χωριό, θα πρέπει να σας πω ότι με εντυπωσιάζει το πώς το λέει. Όταν το σύννεφο κάτσει, καθίζεται, είναι πολύ ωραίο, όχι όταν το περικυκλώσει, όταν κάτσει το σύννεφο. Και έχει σουβάλες, έχει τους ταξιάρχες, μια εκκλησία τρομερή που φαντάζομαι την έχετε επισκεφτεί. Ο επόμενος ομιλητής μας εκπροσωπεί και τους Έλληνες και τους υπόλοιπους αρχαιολόγους που έχουν ξεκινήσει μια φοβερή δουλειά, ο κύριος Τομπίας Κράφτ. Θα μας μιλήσει για τις πρόσφατες ανασκαφές στο όρος. Πιστεύουμε ότι θα υπάρχουν πολλά πράγματα. Με έχει εντυπωσιάσει γιατί μου έλεγε ότι τελευταία περπατούν γύρω-γύρω στους 40 βαθμούς γύρω από το όρος και κοιτάνε κάτω και ψάχνουν ό,τι βρούνε κομμάτια. Δεν ξέρω τι θα βρούνε. Θα μας κάνετε την τιμή.
4: Η οποία συμπεριλαμβάνει και την κυρία Χρυσουλάκη, την Σοφία Μιχαλοπούλου και τον Λεωνίδα Βοκοτόπουλο από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και την Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή, που έχουμε τη τιμή να ερευνήσουμε ένα ιδιαίτερο σπουδαίο και ενδιαφέρον τοπίο και με ιδιαίτερο κάλος και μορφιά στα αρχαία κείμενα αλλά και στην αρχαιολογική βιβλιογραφία. Και είμαστε τόσο χαρούμενοι και εκτιμόμαστε πάρα πολύ που μπορούμε να δουλέψουμε σε ένα τέτοιο τοπίο με αυτή τη θεά, με αυτή την ομορφιά. Το επόμενο. Εδώ που βλέπετε όλο τον Σαρωνικό κόλπο, τη Μονή, το Αγκίστρι. Αυτό είναι ένα δύσκολο σημείο για αρχαιολογική έρευνα, αλλά μας εκπληρώνει κάθε μέρα με αυτή την θεά. Ένα τοπίο το οποίο φαίνεται από παντού. Μια φορά είδατε τον όρος, το βλέπετε από παντού. Αλλά τα ξέρετε εσείς καλύτερα από εμένα. Το επόμενο. Ένα τοπίο το οποίο ήδη έχει ερευνηθεί πολλές φορές, ήδη από το 19ο αιώνα που ο κ. Μουστοξίδης είχε ανέβει, που είχε γράψει για τον Ελλάνιον Διός και ιδιαίτερα αρχή του 20ου αιώνα, όταν οι Γερμανοί αρχαιολόγοι που τότε δούλευαν στην Αφαία αρχίσαν μια ανασκαφή, αρκετά μεγάλη ανασκαφή, και στην κορυφή και στις βόρειες παρυφές του βουνού. Από αυτές τις ανασκαφές, δυστυχώς δεν μας μείνουν πολλά τεκμήρια, αλλά ιδιαίτερα ένα τοπογραφικό σκίτσο που δείχνει ότι γύρω από την εκκλησία υπάρχει μέσα σε αυτό το ερυπιώνα μια πυκνή κατοίκηση και ένα τοίχο που περικυκλώνει την κορυφή του βουνού. Στο Μουσείο της Αίγινας εκτίθεται ένα μόνο αντικείμενο από αυτές τις ανασκαφές στην κορυφή του Ελάνιου Όρους, ένα μυκηναϊκό ειδόλιο γυναικείας μορφής από πυλό, που όμως μας κάνει να σκέφτεται μήπως εκεί υπήρξε μια θρησκεία ήδη στην προστορική περίοδο, ήδη παλιότερα. Οι ανασκαφές, ιδιαίτερα όμως στις βόρειες παρυφές στο μικρό μοναστηράκι, εκεί στους ταξιάρχες, έχουν δείξει ένα συγκρότημα, ένα μεγάλο μνημιώδες συγκρότημα που άνοικε στο Ελάνιο Διός, στη λατρεία του, και τότε βρέθηκε εκεί και μια ιτρία, μια χάλκινη ιτρία με αφιέρωμα στον ίδιο στον Διό, οπότε ξεκαθαρίστηκε και το θέμα της ταύτισης αυτού του χώρου. Στην κορυφή επίσης, κάτω από το εκκλησάκι της Ανάληψης, φαίνονται ρήπια από ένα αρχαίο κτίριο που βλέπετε εδώ ακριβώς στη βάση του εκκλησίου, και μέσα στους τοίχους της εκκλησίας επίσης βρίσκονται αρχαίοι δομοί. Παλιότερα φωτογραφήθηκε εκεί και μαρμάρινο διοκοσμητικό μέλος από ένα κτίσμα αρχαίο, αυτό όμως δυστυχώς σήμερα δεν σώζεται πια. Εμείς στις έρευνές μας βρισκόμαστε όμως μεγάλα θραύσματα από κεραμίδες κορινθιακού τύπου, οι οποίες δείχνουν ότι υπήρξε και στεγασμένο κτίριο στην κορυφή, μάλλον μικρός ναός ή ναίσκος. Αφιερώματα στον Διό εμείς δεν έχουμε βρει ακόμα πολλά, ή έχουν βρεθεί παλιότερα ή έχουν αφαιρεθεί ή είναι κάπου κρυμμένα. Αλλά αυτό που βρούμε όμως, που τεκμηρίωνε περίπου 1000 χρόνια λατρεία από τα γεωμετρικά χρόνια από το 8ο, 7ο αιώνα π.Χ. μέχρι και τη ρωμαϊκή εποχή, είναι ένα παχύ στρώμα γύρω από το εκκλησάκι, γιατί προφανώς το κύριο σημείο ενδιαφέροντος είναι κάτω από το εκκλησάκι, εκεί δεν μπορεί να γίνεται ανασκαφική έρευνα, αλλά γύρω του βρίσκουμε τα υπολείμματα από τις θυσίες που λάβανε χώρο εκεί για περίπου 1000 χρόνια. Είναι ένα στρώμα μαύρο, στάχτης, και περιέχει χιλιάδες και χιλιάδες καμένα οστά ζώων. Αυτές ήταν οι θυσίες που λάβανε χώρο εκεί για να τιμήσουν τον Διό στην κορυφή του βουνού. Το να υπάρξει γερό του Διός σε βούνο κορυφή δεν είναι κάτι μοναδικό, αλλά ο Ελάνιον Όρος στην Αίγινα είναι στη καρδιά ενός δικτύου τέτοιων γερών κορυφής γύρω, στη γύρω περιοχή, στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας, στην Ιμητό και στην Πάρνηθα υπήρξαν τέτοια γερά, στο Αραχνέον στην Αργολίδα, στο Κυθερώνα στη Βιωτία, και σε καλές μέρες μέχρι φαίνεται και η Νότια Εύβοια στον Όχι, που επίσης υπήρξε λατρεία του Διός. Το Ελάνιο Όρος όμως συνδέονταν πάντα με τα μετεωρολογικά φαινόμενα, το ακούσαμε μόλις, ο Θεοφράστος το αναφέρει, και εμείς σαν ανασκαφείς και στην κορυφή το τεκμηριώνουμε, ευτυχώς χωρίς ιδιαίτερες ζημίες. Όταν όμως αρχίζαμε να σκάψουμε δίπλα στο εκκλησάκι σε ένα σημείο που φαινόταν ότι δεν έχει ανασκαφτεί προηγουμένως, αυτό που βρήκαμε, εκτός από αυτά τα οστά από τις θυσίες, είναι προστορικά κατάλοιπα από μια παλιότερη εποχή. Εδώ, σε μια τομή, αρκετά σύντομα βρέθηκε ένα τοίχο συμπαγής από τα μυκηναϊκά χρόνια, περίπου 3.200 χρόνια πριν το σήμερα. Την διερευνήσαμε αυτή τη τομή, γιατί έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και σκάψαμε ολόκληρο ένα κτίριο και δίπλα σε μια άλλη τομή ένα δεύτερο. Οπότε δεν ήταν απλά ένα απομονωμένο κτίριο, αλλά όπως έδειχνε και ο χάρτης ουσιαστικά των παλαιότερων γερμανικών ανασκαφών, ήταν ένα ολόκληρο οικισμό. Και στο εσωτερικό αυτού του κτίριου είμαστε ιδιαίτερα τυχεροί που βρήκαμε, με κάτω από την κατάρρευση των τοίχων, όλα τα αντικείμενα που τότε είχαν μείνει μέσα στην καταστροφή. Τριποδικές χύτρες μαγειρικές, για αυτές ήταν και γνωστή η Αίγινα στα μυκηναϊκά χρόνια, όπως ήταν και αργότερα στην αρχαιότητα η Αίγινα, είχε μεγάλη παραγωγή μαγειρικών χύτρων. τόσο στα προϊστορικά χρόνια όσο και στα ιστορικά, στην αρχαϊκή και κλασική περίοδο. Όποιος ήθελε μια καλή χύτρα την αγόρασε από την Αίγινα. Αλλά και μια μικυναϊκή κύλικα, το Αγίο Πόσης, το πιο χαρακτηριστικό αυτών των χρόνων. Εδώ δύο άλλες εικόνες από αυτό το πλούσιο χώρο. Για μας είναι τύχη που η ατυχία αυτών που τότε χάσαν αυτό το χώρο που κατέρευσε και άφησαν μέσα τους όλο το οικιακό τους εξοπλισμό. Βλέπετε άλλες τέτοιες χύτρες, τουλάχιστον 7 υπήρξαν, μήπως και περισσότερα από ένα απλό νοικοκυριό ήτανε και αγκία αποθήκευσης για τα προϊόντα τους, που είναι ένα δύσκολο σημείο προφανώς για να κατοικείτε. Στο χώρο λίγο πάνω και προς το εκκλησάκι άλλα ευρήματα, τα οποία ήταν όμως σπασμένα, αλλά μετά από τη συντήρηση βλέπετε ένα σκύφο πάλι από την ίδια περίοδο, με γραπτή διακόσμηση. Αυτά είναι και χρήσιμα για να τα χρονολογήσουμε λίγο καλύτερα. Αυτό είναι γύρω το 1200
0: από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
4: Που ξέρουμε από άλλες ανασκαφές.
0: 6.
4: Και δίπλα του βρέθηκαν και άλλα, το επόμενο, άλλα αντικείμενα όπως ένα ντρεπάνι από χαλκό από την ίδια περίοδο και μολύφτινα και χάλκινα σκεύη, το επόμενο, τα οποία ακόμα περιείχαν τα καμένα όσπρια, χιλιάδες όσπρια, βασικά ότι αποθηκεύσανε μάλλον για τους δύσκολες χειμώνες εκεί πάνω στη βούνο κορυφή. Δηλαδή σε αυτό το σημείο που βλέπετε είναι άδειο στο παλιότερο χάρτη, τώρα βρήκαμε άλλα κτίσματα που μοιάζουν αρκετά με αυτά που έχουν ανασκαφτεί παλιότερα, αλλά για τα οποία δυστυχώς δεν ξέρουμε πια πολλά. Αλλά δείχνουν ότι υπήρξε ένα ολόκληρο οικισμό εκεί στο τέλος της Μυκηναϊκής περίοδου. Ένα οικισμό που είχε και ο χειρωματικό τοίχο που βλέπετε εκεί στο βελάκι και στην επόμενη διαφάνεια που βλέπετε εκεί έχει γίνει επίσης ανασκαφή μέσα στην κατάρρευση αυτού του τοίχου. Είναι το πρώτο που βλέπετε όταν ανεβείτε πάνω στον όρο. Βλέπετε αυτό το τοίχο που χρονολογείται εκεί στην εποχή Χαλκού, που έχει όμως ξανακτιστεί και αργότερα, που βλέπετε και στα πάνω μέρη του σε άλλη τοιχοδομία. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί βρισκόμαστε σε μια σημαντική στιγμή ανάμεσα την προϊστορία και τους ιστορικούς χρόνους όταν καταραίει ο Μυκηναϊκός πολιτισμός και σίγουρα δεν είναι τυχαία στη στιγμή που καίγονται τα μεγάλα Μυκηναϊκά νάκτορα στους Μυκήνες, στην Τύρινθα, μάλλον και στην Ακρόπολη των Αθηνών που δεν σώσονται όμως τα κατάλοιπα, να αποφύγουν οι κάτοικοι της Αίγινας πιθανότατα τα μέρη δίπλα στη θάλασσα που δεν είναι πια ασφαλές και βρίσκουν καταφύγιο στην κορυφή του βουνού. Είναι και περίοδο, αλλά αυτό θέλει περαιτέρω έρευνα, μάλλον που εγκαταλείπεται ο οικισμός τους Λαζάριδες, μήπως συνδέονται αυτά τα δύο γεγονότα και η κολόνα μάλλον εγκαταλείπεται ή σίγουρα φεύγουν αρκετοί άνθρωποι και ψάχνουν ασφάλεια σε τέτοια σημεία όπως στα βουνά, όπως γίνεται αργότερα στη παλιοχώρα, στα μεσονικά χρόνια. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Συμβαίνουν πολλά τότε στην Αίγινα και αυτά τα ψάχνουμε τώρα, γιατί νομίζω γράφουμε εδώ γενικότερα την ιστορία του τέλους της εποχής Χαλκού. Γιατί και άλλο σημείο, σίγουρα το έχετε δει, στον Άγιο Αντώνη, στη Μεγάλη Κορυφή, επίσης κτίζεται ένα μεγάλο τοίχο που σώζεται ακόμα καλύτερα από αυτό του όρου και εκεί έχουν γίνει ανασκαφές από την κυρία Μιχαλοπούλου και τον Λεωνίδα Βοκουτόπουλο. Και βλέπετε, σώζεται μέχρι και 3-4 μέτρα ψηλά ο κυκλόπιος τοίχος μυκηναϊκής δόμησης, μόνο που εκεί δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου ευρήματα. Σαν να ήρθαν οι άνθρωποι, το κτίσανε και τελικά φύγανε, δεν το χρησιμοποιούσανε, το είχα μόνο καταφύγιο. Αυτή είναι μεγάλη διαφορά με αυτό που βρήκαμε τώρα πάνω στον όρο, που είχαμε κανονικά σπίτια με την αποθηκευμένα τους προϊόντα, όλα τα οικοσκευή. Όμως και η αρχαιολογία ποτέ δεν είναι εύκολη. Από πέρσι, το Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, αρχίζαμε να ερευνήσουμε και ένα σημείο έτσι, στις νότιες παρυφές που βλέπετε πάνω την εκκλησία, που ζώζονται μέσα σε ένα λίθος ορό, δύσβατο εντελώς, ίσως και επικίνδυνο. Βρήκαμε σειρές από χώρους, πάλι το επόμενο, από μια τέχνη οικοδομής που βλέπετε με μεγάλους λίθους και ανάμεσα τους πεσμένους λίθους πάλι όστρακα και ευρήματα από τα Μυκηναϊκά χρόνια. Εκεί όμως είμαστε μόνο στην αρχή, μόνο μία τομή προς το παρόν ανοίξαμε σε ένας από αυτούς τους χώρους που έχουμε μία κοσαριά χώρη, τέτοιοι πρέπει να είναι, που όμως βρέθηκαν μέσα σε αυτό, αυτό είναι ευρήματα ούτε 10 μηνών, που βρέθηκαν κατάλοιπα από μεταλλοτεχνικές, μεταλλουργικές εργασίες. Δηλαδή άνθρωποι όντως που δεν ήρθαν απλά για λίγο, αλλά εγκαταστήθηκαν με τα εργαστήρια τους κανονικά. Επεξεργάσανε το χαλκό και βρήκαμε και ένα μαχαίρι από την ίδια περίοδο, περίπου, που όμως είναι σπασμένο σήμερα. Αυτό είναι ο χάρτης τώρα, ο καινούριος της περιοχής, με αυτά τα κατάλοιπα που φαίνονται και που εξερευνήσαμε, και είναι κάτι που πρέπει προφανώς να συνεχίσετε και στα επόμενα χρόνια. Ο στόχος μας ήταν μια διαχρονική έρευνα στην κορυφή του όρους. Βρήκαμε όμως τόσο πολλά και τόσο ενδιαφέροντα μυκηναϊκά κατάλοιπα που επικεντρωθήκαμε περισσότερο σε αυτό. Θα συνεχίζουμε τα επόμενα 4 χρόνια την ανασκαφή στον όρο, και πρέπει να φανταστείτε ότι οι άδειες που παίρνει κανείς για έρευνα επιστημονική είναι για 6 εβδομάδες το χρόνο, οπότε μας περιορίζει αρκετά. Αλλά είναι καλό αυτό, γιατί αυτό είναι το εύκολο, εύκολο δεν είναι, αλλά είναι το εύκολο. Και πάλι αυτό που είναι πολύ περισσότερο χρονοβόρο και ίσως και πιο ενδιαφέρον είναι μετά να μελετήσουμε αυτά τα πολλά ευρήματα, χιλιάδες όστρακα, να κάνουμε το puzzle, να γίνεται συντήρηση, να χρονολογήσουμε αυτά και να αρχίσουμε να καταλάβουμε τι έχει συμβεί εκεί στο όρος. Και ήμασταν εδώ το Ιούνιο και το Ιούλιο στο μουσείο και μελετήσαμε αυτά τα πολλά ευρήματα. Του χρόνου όμως θα επιστρέψουμε στην ανασκαφή. Κάτι που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ανάμεσα σε αυτά τα ευρήματα είναι που εντοπίστηκαν και όστρακα ακόμα παλιότερα από την μέση εποχή χαλκού. Αυτό είναι ακόμα μερικές αιώνες πριν. Πάμε στο πρώτο μισό της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Εύκολα αναγνωρίζετε τα όστρακα, γιατί είμαστε για μελέτη στο Μουσείο της Κολώνας, που έχουμε τα καλύτερα παράλληλα στην διπλανή αίθουσα. Είναι η περίοδος ακμής της Κολώνας. Εκεί δεν υπήρξε λόγος ο κόσμος να έχει ένα οικισμό καταφύγιο εκεί πάνω. Μάλλον για άλλο λόγο ανεβήκε όμως ο κόσμος στην κορυφή του όρους. Και είναι εκεί που ξανασκεφτόμαστε και αυτό το μυκηναϊκό ειδόλιο που βρέθηκε στην κορυφή. Ίσως ακόμα παλιότερα ήδη ανέβηκε ο κόσμος στην κορυφή για τη λατρεία. Είναι η περίοδο που τεκμηριώνεται μια ιδιαίτερη σχέση που υπάρχει και μυθολογικά της Αίγινας με την Κρήτη, με τη Μινωική Κρήτη. Και ίσως επηρεάστηκαν από τους Μινωίτες και είχαν, όπως ήταν χαρακτηριστικό στην Κρήτη, ένα τέτοιο ιερό κορυφής. Και σίγουρα από όλη αυτή την έρευνα βλέπουμε ότι αντικατοπτρίζεται η τόσο σπουδαία ιστορία και προϊστορία της Αίγινας στα γεγονότα, στην κατοίκηση, στη ανθρώπινη δραστηριότητα, στην κορυφή του Ελλάνιου Όρους. Όταν ακμάζεται η Αίγινα να είναι εκεί στα μεσοελλαδικά χρόνια, να είναι μετά στα αρχαϊκά και κλασικά χρόνια, αυτός ο όρος είναι η καρδιά της Αίγινας, εκεί γίνεται η λατρεία, εκεί συναντιούνται οι άνθρωποι, εκεί γιορτάζουν. Όμως όταν είναι δύσκολη περίοδο, να είναι στο τέλος της εποχής χαλκού, να είναι στο τέλος της αρχαιότητας, ο κόσμος εκεί ψάχνει ασφάλεια. Και για να καταλάβουμε αυτό το τόσο σημαντικό σημείο λίγο καλύτερα, δεν σκοπεύομασταν μόνο να κάνουμε ανασκαφή στη κορυφή στην ίδια, αλλά να το εντάξουμε και στην ευρύτερη περιοχή που την είδατε και τόσο ωραία με τα βίντεο πριν, για να καταλάβουμε λίγο ποιοι άνθρωποι ανεβήκαν εκεί και τι υπήρξε γύρω. Γιατί ο όρος δεν είναι μόνος του, αλλά είναι μέρος, είναι η κορυφή μιας ιδιαίτερης περιοχής που κατοικούταν, που χρησιμοποιήθηκε από τα προϊστορικά χρόνια και από πριν από αυτά που βρήκαμε πάνω στον όρο. Ίσως σήμερα είναι έρημο τοπίο σε πολλά μέρη, ενώ στην αρχαιότητα δεν ήταν έτσι καθόλου. Και αυτό που κάνουμε στο επόμενο είναι να περπατήσουμε συστηματικά όλη την περιοχή. Είναι ίσως ένα πιο δύσκολο έργο από την ανασκαφή. Ήμασταν ένα μήνα εδώ φέτος με 2 ομάδες. Είναι πάντα 5-6 άτομα που περπατάνε. Ίσως μας είδατε και σας φαινόταν παράξενο, που περπατάνε σε αυτά τα δύσκολα σημεία, πάντα με ίδια απόσταση ανάμεσά τους, και καταγράφουν ό,τι υπάρχει σε ίχνη από ανθρώπινη δραστηριότητα, να είναι προϊστορική, να είναι αρχαία, να είναι βυζαντινή, να είναι μέχρι και τα νεότερα χρόνια. Και έχουμε περπατήσει πάρα πολλές περιοχές, σχεδόν εκεί που μπορεί να φτάσει κανείς, και σε πάνω από 90% από αυτές τις ενότητες βρούμε κατάλοιπα αρχαία. Κατάλοιπα από ανθρώπινη δραστηριότητα. Και δείχνει πραγματικά αυτό είναι ένα τοπίο το οποίο χρησιμοποιήθηκε, κατοικήθηκε, αγαπήθηκε από τους ανθρώπους για χιλιάδες χρόνια. Καταγράψαμε πάνω από 300 κατασκευές, να είναι σουβάλες, να είναι λατομία, να είναι τείχη, δηλαδή όλων των είδων, και εντοπίστηκαν διάφοροι καινούριοι αρχαιολογικοί χώροι που θα μπορούσαν να ανασκαφτούν. Μόνο ένα θέλω να αναφέρω, αφού είδαμε και για τον Ελαιώνα, το οποίο είναι ένα τοπίο που είναι ιδιαίτερο, δείχνει ιδιαίτερα πυκνή αρχαιολογική έτσι, τεκμηρίωση και ευρήματα. Πάνω από τον Ελαιώνα, αυτό ήταν άγνωστο έως τώρα σαν αρχαιολογικό σημείο, ανάμεσα στον Ελαιώνα και την Αιγινήτισσα, ουσιαστικά ένα βράχο που δεσπόσει την περιοχή, βρέθηκαν ιδιαίτερα πολλά αντικείμενα, έτσι, λίθινα εργαλεία σπασμένα από το τέλος της νεολιθικής περίοδου, από την αρχή της εποχής Χαλκού, δηλαδή ακόμα παλιότερα από αυτά που έχουμε στην κορυφή του όρους. Μιλάμε για το 3000 π.Χ. και λίγο πριν ίσως, και αρκετή κεραμική, και δείχνει μια άλλη ακόμα παλιότερη προϊστορία της περιοχής. Αυτό το έργο προφανώς είναι ένα ομαδικό έργο, και δεν είναι μόνο έρευνα, είναι και εκμάθηση για φοιτητές, τόσο από ελληνικά όσο και από ελβετικά και διεθνές πανεπιστήμια, που έρχονται εδώ δεκάδες φοιτητές κάθε χρόνο. Αυτή ήταν η φετινή μας ομάδα για την επιφανειακή έρευνα, και βλέπετε από πόσα πανεπιστήμια έρχονται εδώ και βλέπουν και ναι, έχουν αυτή την εμπειρία της Αίγινας και κάνουν εδώ την πρακτική τους άσκηση για να μαθαίνουν να γίνουν αρχαιολόγοι και ερευνητές. Εσείς αν θέλετε να έχετε περισσότερες πληροφορίες, γιατί λίγος είναι ο χρόνος απόψε και θα έχουμε και μουσική μετά, μπορείτε να μας παρακολουθείτε στα social media της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής, ή θα βρείτε και τις αναφορές κάθε χρονιάς στην ιστοσελίδα μας, που είναι...

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, την αρχαιολογία, τον πολιτισμό και τη μουσική της Έγινας πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 23 Αυγούστου στο πολιτιστικό κέντρο του χωριού στη Παχιαράχη. Την εκδήλωση που είχε τίτλο «Μία Αυγουστιάτικη Βραδιά στην Παχιαράχη» προλόγησε και συντόνισε η κυρία Βίλμα Σινάνογλου, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Παχιάς Ράχης, στο Ελλάνιον Όρος. Αποτέλεσε προφεστιβαλική εκδήλωση στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Ψυχτική Φεστ σε συνεργασία με το Δήμο Έγινας. Το χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Παχιάς Ράχης, το πρόγραμμα συνδύασε την παρουσίαση στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού με την αρχαιολογική έρευνα και τη μουσική. Η βραδιά ξεκίνησε με την προβολή της ταινίας «Ο αρχαίος Ελαιώνας της Έγινας» από την Ηρώδια Μαντούρ και τον Νίκο Αλμπαντάκη, παραγωγή της Ηρωνικός, η οποία έδωσε την αφορμή για μία αναφορά στην ιστορία και την παρουσία της ελιάς στο νησί. Ακολούθησε ομιλία του Τόμπια Σκράφ εκ μέρους της Ελληνοβρετανικής Ομάδας Αρχαιολογίας με θέμα ανασκαφή στο Ελλάνιον Όρος. Η παρουσίαση επικεντρώθηκε στην αρχαιολογική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή και στα στοιχεία που έχουν προκύψει σχετικά με το Ελλάνιον Όρος, ένα χώρο με ιδιαίτερη σημασία για την ιστορία και την αρχαιολογία της Έγινας. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με μουσική βραδιά κάτω από τον Αυγουστιάτικο ουρανό. Η Εστουντιαντίνα Έγινας παρουσίασε μια νυχτοδία υπό τη διεύθυνση του Αλέξανδρου Σπίτζινγκ και για πρώτη φορά το τραγούδι «Κουτσομπόλα Ελιά», δημιουργώντας το μουσικό κλείσιμο της εκδήλωσης τον ιδιαίτερο χώρο της Παχιάς Ράχης.
1: Άδα τελείως, τι θα βρεις? Θα βρεις ένα μπέλι, μια ελιά και ένα καράβι. Και αν θέλεις να την ξαναβάλεις μαζί, δεν χρειάζεσαι τίποτα πολύ. Πάλι ένα μπέλι.

0: Έλλη, μια ελιά και ένα καράβι και έχει πάρει την Ελλάδα. Αυτό το είπε ο Ρίτσος, βέβαια. Θέλω να καλωσορίσω τον Πάτερ Φιλόθεο, που είναι ο πάτερ της Εκκλησίας μας, είναι πάντα δίπλα μας. Και θα θέλω να θυμίσω σε όλους ότι αύριο είναι η μετακομιδή των Λιψάνων και γιορτάζει ο Άγιος Διονύσιος η Εκκλησία μας. Και θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι αν μας ξαναέρθετε και μας ξαναεπισκεφτείτε, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή. Ευχαριστούμε, Πάτερ, που είστε πάντα στήριγμα.
1: Να είστε καλά. Και να συνεχίζετε το έργο σας.
0: Το
1: μαζί όλοι. 7 η ώρα το πρωί. Ο όθρος και συνέχεια θέλει λειτουργία. Για όποιον ενδιαφέρεται, να τιμήσουμε τον Άγιο του νησιού μας. Να σε ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά. Και εύχομαι ο Άγιος μέσα από την καρδιά μου να στηρίζει οικογένειά σας και να σας προσφέρει ό,τι και αν το ζητήσετε. Θέλω να ευχαριστήσω εδώ το Σύλλογο που όλα αυτά τα χρόνια, είμαι 22 χρόνια σήμερα κλείνω εδώ στην Παχία Ράχη. Σαν απόψε πριν 22 χρόνια ήρθα. Παραμονή του Αγίου Διονυσίου, στην Ακούμη των Λιψάνων. Και παλέψαμε όλοι εδώ στο χωριό να φτιάξουμε κάτι. Μαζί με το Σύλλογο, με τον κόσμο του χωριού, με τον κόσμο της Έγινας. Και εύχομαι να συνεχίσουμε έτσι. Είδα τώρα σε αυτό το πολύ ωραίο βίντεο τις ελιές. Και εγώ είμαι από τη Μονεβασιά η καταγωγή μου. Εκεί γεννήθηκα και μεγάλωσα. Έχουμε στον τόπο μου κάτω ελιές 2.000 ετών. Τεράστιες. Και αυτό μου κάνει εντύπωση, μετά από 2.000 χρόνια βγάζουν καρπό. Τις μαζεύουν οι άνθρωποι. Δεν τις κλαδεύουν, δεν τις πειράζουν, αλλά τις μαζεύουν. Αυτό θα να ευχηθώ σε όλους μας. Όσο μεγαλώνουμε, να γίνουμε σαν τις ελιές, να βγάζουμε καρπούς. Και όχι να γίνουμε απλά κούτσουρα για τη φωτιά ή για το χώμα. Αναλόγως τι έχει ο καθένας κατά νου. Να μπορέσουμε, περνώντας από εδώ, να αφήσουμε κάτι. Τον καρπό μας, το πάτημά μας. Αυτό εύχομαι μέσα από την καρδιά. Χρόνια πολλά και πάλι, να είμαστε όλοι καλά. Και καλή δύναμη στους ανθρώπους του Συλλόγου.
0: Ευχαριστώ. Καλά. Κάτι είναι ο καλύτερος μας φίλος εδώ, πραγματικά. Επιτρέψτε μου 2 λεπτά να πω δύο πράγματα. Καταρχάς, θα πρέπει να τονίσουμε 2 αλλαγές που υπάρχουν στον Αρχαίο Ελαιώνα. Υπάρχουν τα μονοπάτια που ο Σύλλογος των Ενεργών Πολιτών και ο ΑΣΠΕ είναι εδώ ο πρόεδρος, που έχουν κάνει μια φοβερή δουλειά, το ξέρετε όλοι. Επίσης, σκοπεύουμε με τον Σύλλογο της Κυψέλης να οργανώσουμε μία εκδρομή κάτω. Μπορεί να έχουμε και λίγο μουσική, λίγο μπουζούκι, θα την κάνουμε πολύ ανθρώπινη. Κάποια στιγμή, μέσα στο φθινόπωρο, θα κατέβουμε από εδώ και θα πάμε όλοι μαζί, όσοι έρθουν, να ξαναδούμε τον Αρχαίο Ελαιώνα. Θέλω να προσθέσω όμως 2 πράγματα. Ο Αρχαίος Ελαιώνας, όπως και το όρος, όπως σας είπα πριν, ήταν ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Και είχε αυτό ξανατιμηθεί από την Ελλάδα το 1981. Το 2002 ξαναξεκίνησε αυτό. Και αυτό που συνέβη είναι ότι, και το τονίζω αυτό, η περιοχή του ιδιαίτερου φυσικού κάλους, που δεν λέγεται πλέον έτσι, αλλά λέγεται τοποθεσία ιδιαίτερου φυσικού κάλους, που πρέπει να περιλαμβάνει ορισμένα κριτήρια, όπως σας είπα, μέσα αν μπείτε έχουμε γράψει τα κριτήρια, μειώθηκε. Αντί δηλαδή να αυξηθεί η περιοχή για να είναι προστατευμένη, μειώθηκε. Είχαμε φέρει και τον καθηγητή του Πολυτεχνείου εδώ να μας μιλήσει γι' αυτό. Θα πρέπει να σας πω ότι η Έγινα έχει μόνο αυτές τις περιοχές, αυτή την περιοχή στο χάρτη σαν τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους, ενώ για παράδειγμα Σπέτσας, Πόρος, Ίδρα είναι ολόκληρες. Στην Αττική είναι 24 περιοχές και στην Έγινα είναι μόνο μία το Όρος, ούτε καν η Αφαία. Άρα λοιπόν θα πρέπει μαζί με το Δήμο να τα παρακολουθούμε αυτά και να κάνουμε ό,τι μπορούμε, είμαστε στη διάθεσή του, έτσι ώστε όταν βγαίνουν αυτοί οι νέοι χάρτες να προστατεύσουμε αυτά τα δέντρα. Γιατί αυτά τα δέντρα ήδη καμιά φορά τα κλαδεύουν χωρίς να είμαι σίγουρη ποιος, τι, αν θα είναι σωστά κλαδεμένα, αλλά θα πρέπει να το προσέξουμε. Περνάμε στο όρος σιγά σιγά, το όρος που έχει μυκηναϊκά αρχαία από τα οποία έχουν βρεθεί πρόσφατα, το όρος που έχει, όπως θυμόσαστε, έχει γράψει ο Θεόφραστος, αυτό το περίφημο, όπως το έχει γράψει, ότι όταν κάθονται σύννεφα επάνω του πάντα βρέχει, δεν έχει πέσει έξω ούτε μία φορά, όσα χρόνια είμαι και εγώ εδώ που είμαι κάπου 35 χρόνια σε αυτό το χωριό, Θα πρέπει να σας πω ότι με εντυπωσιάζει το πώς το λέει. Όταν το σύννεφο κάτσει, καθίζεται, είναι πολύ ωραίο. Όχι όταν το περικυκλώσει, όταν κάτσει το σύννεφο. Και έχει σουβάλες, έχει τους ταξιάρχες, μια εκκλησία τρομερή που φαντάζομαι την έχετε επισκεφτεί. Ο επόμενος ομιλητής μας εκπροσωπεί και τους Έλληνες και τους υπόλοιπους αρχαιολόγους που έχουν ξεκινήσει μια φοβερή δουλειά, ο κύριος Τομπίας Κράφτ. Θα μας μιλήσει για τις πρόσφατες ανασκαφές στο Όρος. Πιστεύουμε ότι θα υπάρχουν πολλά πράγματα. Με έχει εντυπωσιάσει γιατί μου έλεγε ότι τελευταία περπατούν γύρω-γύρω στους 40 βαθμούς γύρω από το Όρος και κοιτάνε κάτω και ψάχνουν ό,τι βρούνε κομμάτια. Δεν ξέρω τι θα βρούνε. Θα μας κάνετε την τιμή.
2: Η οποία συμπεριλαμβάνει και την κυρία Θησουλάκη, την Σοφία Μιχαλοπούλο και τον Λεωνίδα Βοκοτόπουλο από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και την Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή, που έχουμε τη τιμή να ερευνήσουμε ένα ιδιαίτερο σπουδαίο και ενδιαφέρον τοπίο και με ιδιαίτερο κάλος και ομορφιά στα αρχαία κείμενα αλλά και στην αρχαιολογική βιβλιογραφία. Και είμαστε τόσο χαρούμενοι και το εκτιμόμαστε πάρα πολύ που μπορούμε να δουλέψουμε σε ένα τέτοιο τοπίο με αυτή τη θεά, με αυτή την ομορφιά. Το επόμενο. Εδώ που βλέπετε όλο τον Σαρωνικό κόλπο, τη Μονή, το Αγκίστρι. Αυτό είναι ένα δύσκολο σημείο για αρχαιολογική έρευνα, αλλά μας εκπληρώνει κάθε μέρα με αυτή την θεά. Ένα τοπίο το οποίο φαίνεται από παντού. Μια φορά είδατε τον Όρος, το βλέπετε από παντού. Αλλά τα ξέρετε εσείς καλύτερα από εμένα. Το επόμενο. Ένα τοπίο το οποίο ήδη έχει ερευνηθεί πολλές φορές, ήδη από το 19ο αιώνα που ο κύριος Μουστοξίδης είχε ανέβει, που είχε γράψει για τον Ελάνιον Δεός και ιδιαίτερα στη αρχή του 20ου αιώνα όταν οι Γερμανοί αρχαιολόγοι που τότε δούλευσαν στην Αφαία αρχίσαν μια ανασκαφή, αρκετά μεγάλη ανασκαφή και στην κορυφή και στις βόρειες παρυφές του βουνού. Από αυτές τις ανασκαφές δυστυχώς δεν μας μείνουν πολλά τεκμήρια, αλλά ιδιαίτερα ένα τοπογραφικό σκίτσο που δείχνει ότι γύρω από την εκκλησία υπάρχει μέσα σε αυτό το ερυπιώνα μια πυκνή κατοίκηση και ένα τοίχο που περικυκλώνει την κορυφή του βουνού. Στο Μουσείο της Αίγινας εκτίθεται ένα μόνο αντικείμενο από αυτές τις ανασκαφές στην κορυφή του Ελάνιου Όρους, ένα μυκηναϊκό ειδόλιο γυναικείας μορφής από πυλό, που όμως μας κάνει να σκέφτεται μήπως εκεί υπήρξε μια θρησκεία ήδη στην προστορική περίοδο, ήδη παλιότερα. Οι ανασκαφές, ιδιαίτερα όμως στις βόρειες παρυφές στο μικρό μοναστηράκι, εκεί στους ταξιάρχες έχουν δείξει ένα συγκρότημα, ένα μεγάλο μιμιώδες συγκρότημα που άνοικε στο Ελάνιο Διός, στη λατρεία του και τότε βρέθηκε εκεί και μια ιτρία, μια χάλκινη ιτρία με αφιέρωμα στον ίδιο στον Διό, οπότε ξεκαθαρίστηκε και το θέμα της ταύτισης αυτού του χώρου. Στην κορυφή επίσης, κάτω από το εκκλησάκι της Ανάληψης, φαίνονται ρήπια από ένα αρχαίο κτίριο που βλέπετε εδώ ακριβώς στη βάση του εκκλησίου και μέσα στους τοίχους της εκκλησίας επίσης βρίσκονται αρχαίοι δομοί. Παλιότερα φωτογραφήθηκε εκεί και μαρμάρινο διοκοσμητικό μέλος από ένα κτίσμα αρχαίο. Αυτό όμως δυστυχώς σήμερα δεν σώζεται πια. Εμείς στις έρευνές μας βρισκόμαστε όμως μεγάλα θραύσματα από κεραμίδες κορινθιακού τύπου οι οποίες δείχνουν ότι υπήρξε και στεγασμένο κτίριο στην κορυφή, μάλλον μικρός ναός ή ναΐσκος. Αφιερώματα στον Διό εμείς δεν έχουμε βρει ακόμα πολλά. Ή έχουν βρεθεί παλιότερα ή έχουν αφαιρεθεί ή είναι κάπου κρυμμένα. Αλλά αυτό που βρούμε όμως, που τεκμηρίωνε περίπου 1000 χρόνια λατρεία από τα γεωμετρικά χρόνια από το 8ο, 7ο αιώνα π.Χ. μέχρι και τη ρωμαϊκή εποχή, είναι ένα παχύ στρώμα γύρω από το εκκλησάκι, γιατί προφανώς το κύριο σημείο ενδιαφέροντος είναι κάτω από το εκκλησάκι, εκεί δεν μπορεί να γίνεται ανασκαφική έρευνα, αλλά γύρω του βρίσκουμε τα υπολείμματα από τις θυσίες που λάβανε χώρο εκεί για περίπου 1000 χρόνια. Είναι ένα στρώμα μαύρο, στάχτης και περιέχει χιλιάδες και χιλιάδες καμένα οστά ζώων. Αυτές ήταν οι θυσίες που λάβανε χώρο εκεί για να τιμήσουν τον Διό στην κορυφή του βουνού. Το να υπάρξει γερό του Διός σε βούνο κορυφή δεν είναι κάτι μοναδικό, αλλά ο Ελάνιον Όρος στην Αίγινα είναι στη καρδιά ενός δικτύου τέτοιων γερών κορυφής γύρω. εθήριο περιχή. Στο λεκανοπέδιο της Αθήνας, στην Ιμητό και στην Πάρνηθα υπήρξαν τέτοια γερά. Στο Αραχνέον στην Αργολίδα, στο Κιθερώνα στη Βιωτία και σε καλές μέρες μέχρι φαίνεται και η Νότια Εύβοια στον Όχι, που επίσης υπήρξε λατρεία του Διός. Το Ελάνιο Όρος όμως συνδέονταν πάντα με τα μετεωρολογικά φαινόμενα, το ακούσαμε μόλις, ο Θεοφράστος το αναφέρει και εμείς σαν ανασκαφείς και στην κορυφή το τεκμηριώνουμε, ευτυχώς χωρίς ιδιαίτερες ζημίες. Όταν όμως αρχίζαμε να σκάψουμε δίπλα στο εκκλησάκι σε ένα σημείο που φαινόταν ότι δεν έχει ανασκαφτεί προηγουμένως, αυτό που βρήκαμε, εκτός από αυτά τα οστά από τις θυσίες, είναι προστορικά κατάλοιπα από μια παλιότερη εποχή. Εδώ, σε μια τομή, αρκετά σύντομα βρέθηκε ένα στίχο συμπαγής από τα Μυκηναϊκά χρόνια, περίπου 3.200 χρόνια πριν το σήμερα. Την διερευνήσαμε αυτή τη τομή, γιατί έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σκάψαμε ολόκληρο ένα κτίριο και δίπλα σε μια άλλη τομή ένα δεύτερο. Οπότε δεν ήταν απλά ένα απομονωμένο κτίριο, αλλά όπως έδειχνε και ο χάρτης ουσιαστικά των παλαιότερων γερμανικών ανασκαφών, ήταν ένα ολόκληρο οικισμό. Και στο εσωτερικό αυτού του κτίριου είμαστε ιδιαίτερα τυχεροί που βρήκαμε κάτω από την κατάρρευση των τείχων όλα τα αντικείμενα που τότε είχαν μείνει μέσα στην καταστροφή. Τρυποδικές χύτρες μαγειρικές, για αυτές ήταν και γνωστή η Αίγινα στα Μυκηναϊκά χρόνια, όπως ήταν και αργότερα στην αρχαιότητα η Αίγινα, είχε μεγάλη παραγωγή μαγειρικών χύτρων, τόσο στα προϊστορικά χρόνια όσο και στα ιστορικά, στην αρχαϊκή και κλασική περίοδο. Όποιος ήθελε μια καλή χύτρα την αγόρασε από την Αίγινα. Αλλά και μια Μυκηναϊκή κύλικα, το Αγίο Πόσης, το πιο χαρακτηριστικό αυτών των χρόνων. Εδώ δύο άλλες εικόνες από αυτό το πλούσιο χώρο. Για μας είναι τύχη που η ατυχία αυτών που τότε χάσαν αυτό το χώρο που κατέρευσε και άφησαν μέσα τους όλο το οικιακό τους εξοπλισμό. Βλέπετε άλλες τέτοιες χύτρες, τουλάχιστον 7 υπήρξαν, μήπως και περισσότερα από ένα απλό νοικοκυριό ήταν και αγκία αποθήκευσης για τα προϊόντα τους, που είναι ένα δύσκολο σημείο προφανώς για να κατοικείται. Στο χώρο λίγο πάνω και προς το εκκλησάκι άλλα ευρήματα, τα οποία ήταν όμως σπασμένα, αλλά μετά από τη συντήρηση βλέπετε ένα σκύφο πάλι από την ίδια περίοδο, με γραπτή διακόσμηση. Αυτά είναι και χρήσιμα για να τα χρονολογήσουμε λίγο καλύτερα. Αυτό είναι γύρω το 1200 π.Χ. χρονολογείται αυτό το στυλ, που ξέρουμε από άλλες ανασκαφές. Και δίπλα του βρέθηκαν και άλλα, το επόμενο, άλλα αντικείμενα όπως ένα ντρεπάνι από χαλκό από την ίδια περίοδο και μολύφτινα και χάλκινα σκεύη, το επόμενο, τα οποία ακόμα περιείχαν τα καμένα όσπρια, χιλιάδες όσπρια, βασικά ότι αποθηκεύσανε μάλλον για τους δύσκολες χειμώνες εκεί πάνω στη βούνο κορυφή. Δηλαδή σε αυτό το σημείο που βλέπετε είναι άδειο στο παλιότερο χάρτη, τώρα βρήκαμε άλλα κτίσματα που μοιάζουν αρκετά με αυτά που έχουν ανασκαφτεί παλιότερα, αλλά για τα οποία δυστυχώς δεν ξέρουμε πια πολλά, αλλά δείχνουν ότι υπήρξε ένα ολόκληρο οικισμό εκεί στο τέλος της Μυκηναϊκής περίοδου. Ένα οικισμό που είχε και ο χειροματικό τοίχο που βλέπετε εκεί στο βελάκι και στην επόμενη διαφάνεια που βλέπετε εκεί έχει γίνει επίσης ανασκαφή μέσα στην κατάρρευση αυτού του τοίχου. Είναι το πρώτο που βλέπετε όταν ανεβείτε πάνω στον όρο. Βλέπετε αυτό το τοίχο που χρονολογείται εκεί στην εποχή Χαλκού, που έχει όμως ξανακτιστεί και αργότερα, που βλέπετε και στα πάνω μέρη του σε άλλη τοιχοδομία. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί βρισκόμαστε σε μια σημαντική στιγμή ανάμεσα την προϊστορία και τους ιστορικούς χρόνους όταν καταραίει ο Μυκηναϊκός πολιτισμός και σίγουρα δεν είναι τυχαία στη στιγμή που καίγονται τα μεγάλα Μυκηναϊκά νάκτορα στους Μυκήνες, στην Τύρινθα, μάλλον και στην Ακρόπολη των Αθηνών, που δεν σώσονται όμως τα κατάλοιπα, να αποφύγουν οι κάτοικοι της Αίγινας πιθανότατα τα μέρη δίπλα στη θάλασσα που δεν είναι πια ασφαλές και βρίσκουν καταφύγιο στη κορυφή του βουνού. Είναι και περίοδο, αλλά αυτό θέλει περαιτέρω έρευνα, μάλλον που εγκαταλείπεται ο οικισμός στους Λασάριδες, μήπως συνδέονται αυτά τα δύο γεγονότα και η κολόνα μάλλον εγκαταλείπεται ή σίγουρα φεύγουν αρκετοί άνθρωποι και ψάχνουν ασφάλεια σε τέτοια σημεία όπως στα βουνά, όπως γίνεται αργότερα στη παλιοχώρα, στα μεσονικά χρόνια. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Συμβαίνουν πολλά τότε στην Αίγινα και αυτά τα ψάχνουμε τώρα, γιατί νομίζω γράφουμε εδώ γενικότερα την ιστορία του τέλους της εποχής Χαλκού. Γιατί και άλλο σημείο, σίγουρα το έχετε δει, στον Άγιο Αντώνη, στη Μεγάλη Κορυφή, επίσης κτίζεται ένα μεγάλο τείχο που σώζεται ακόμα καλύτερα από αυτό του όρου, και εκεί έχουν γίνει ανασκαφές από την κυρία Μιχαλοπούλου και τον Λεωνίδα Βοκουτόπουλο. Και βλέπετε, σώζεται μέχρι και 3-4 μέτρα ψηλά ο κυκλόπιος τείχος μυκηναϊκής δόμησης, μόνο που εκεί δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου ευρήματα. Σαν να ήρθαν οι άνθρωποι, το κτίσανε και τελικά φύγανε, δεν το χρησιμοποιούσανε, το είχα μόνο καταφύγιο. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά με αυτό που βρήκαμε τώρα πάνω στον όρο, που είχαμε κανονικά σπίτια με την αποθηκευμένα τους προϊόντα, όλα τα οικοσκευή. Όμως και η αρχαιολογία ποτέ δεν είναι εύκολη. Από πέρσι, το Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, αρχίζαμε να ερευνήσουμε και ένα σημείο έτσι, στις νότιες παρυφές που βλέπετε πάνω την εκκλησία, που ζώζονται μέσα σε ένα λίθος ορό, δύσβατο εντελώς, ίσως και επικίνδυνο. Βρήκαμε σειρές από χώρους, πάλι τοπόμενο, από μια τέχνη οικοδομής που βλέπετε με μεγάλους λίθους, και ανάμεσα τους πεσμένους λίθους πάλι όστρακα και ευρήματα από τα μυκηναϊκά χρόνια. Εκεί όμως είμαστε μόνο στην αρχή, μόνο μία τομή προς το παρόν ανοίξαμε σε ένας από αυτούς τους χώρους, που έχουμε μια κοσαριά χώροι, τέτοιοι πρέπει να είναι, που όμως βρέθηκαν μέσα σε αυτό, αυτό είναι ευρήματα ούτε 10 μηνών, που βρέθηκαν κατάλοιπα από μεταλλοτεχνικές, μεταλλουργικές εργασίες. Δηλαδή άνθρωποι όντως που δεν ήρθαν απλά για λίγο, αλλά εγκαταστήθηκαν με τα εργαστήρια τους κανονικά. Επεξεργάσανε το χαλκό και βρήκαμε και ένα μαχαίρι από την ίδια περίοδο, περίπου, που όμως είναι σπασμένο σήμερα. Αυτό είναι ο χάρτης τώρα, ο καινούριος της περιοχής, με αυτά τα κατάλοιπα που φαίνονται και που εξερευνήσαμε, και είναι κάτι που πρέπει προφανώς να συνεχίσετε και στα επόμενα χρόνια. Ο στόχος μας ήταν μια διαχρονική έρευνα στην κορυφή του όρους. Βρήκαμε όμως τόσο πολλά και τόσο ενδιαφέροντα μυκηναϊκά κατάλοιπα που επικεντρωθήκαμε περισσότερο σε αυτό. Θα συνεχίζουμε τα επόμενα 4 χρόνια την ανασκαφή στον όρο, και πρέπει να φανταστείτε ότι οι άδειες που παίρνει κανείς για έρευνα επιστημονική είναι για 6 εβδομάδες το χρόνο, οπότε μας περιορίζει αρκετά

χρόνια την ανασκαφή στον όρο και πρέπει να φανταστείτε ότι οι άδειες που παίρνει κανείς για έρευνα επιστημονική είναι για 6 εβδομάδες το χρόνο, οπότε μας περιορίζει αρκετά. Αλλά είναι καλό αυτό, γιατί αυτό είναι το εύκολο. Εύκολο δεν είναι, αλλά είναι το εύκολο και πάλι. Αυτό που είναι πολύ περισσότερο χρονοβόρο και ίσως και πιο ενδιαφέρον είναι μετά να μελετήσουμε αυτά τα πολλά ευρήματα, χιλιάδες όστρακα, να κάνουμε το puzzle, να γίνεται συντήρηση, να χρονολογήσουμε αυτά και να αρχίσουμε να καταλάβουμε τι έχει συμβεί εκεί στο όρος. Και ήμασταν εδώ το Ιούνιο και το Ιούλιο στο μουσείο και μελετήσαμε αυτά τα πολλά ευρήματα. Του χρόνου όμως θα επιστρέψουμε στην ανασκαφή. Κάτι που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ανάμεσα σε αυτά τα ευρήματα είναι που εντοπίστηκαν και όστρακα ακόμα παλιότερα από την μέση εποχή Χαλκού. Αυτό είναι ακόμα μερικές αιώνες πριν. Πάμε στο πρώτο μισό της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Εύκολα αναγνωρίζονται τα όστρακα, γιατί είμαστε για μελέτη στο Μουσείο της Κολώνας, που έχουμε τα καλύτερα παράλληλα στην διπλανή αίθουσα. Είναι η περίοδος ακμής της Κολώνας. Εκεί δεν υπήρξε λόγος ο κόσμος να έχει ένα οικισμό καταφύγιο εκεί πάνω. Μάλλον για άλλο λόγο ανεβήκε όμως ο κόσμος στην κορυφή του όρους. Και είναι εκεί που ξανασκεφτόμαστε και αυτό το Μυκηναϊκό ειδόλιο που βρέθηκε στην κορυφή. Ίσως ακόμα παλιότερα ήδη ανέβηκε ο κόσμος στην κορυφή για τη λατρεία. Είναι η περίοδο που τεκμηριώνεται μια ιδιαίτερη σχέση που υπάρχει και μυθολογικά της Αίγινας με την Κρήτη, με τη Μινωική Κρήτη. Και ίσως επηρεάστηκαν από τους Μινωίτες και είχαν, όπως ήταν χαρακτηριστικό στην Κρήτη, ένα τέτοιο ιερό κορυφής. Και σίγουρα από όλη αυτή την έρευνα βλέπουμε ότι αντικατοπτρίζεται η τόσο σπουδαία ιστορία και προϊστορία της Αίγινας στα γεγονότα, στην κατοίκηση, στη ανθρώπινη δραστηριότητα, στην κορυφή του Ελλάνιου Όρους. Όταν ακμάζεται η Αίγινα να είναι εκεί στα μεσοελλαδικά χρόνια, να είναι μετά στα αρχαϊκά και κλασικά χρόνια, αυτός ο όρος είναι η καρδιά της Αίγινας, εκεί γίνεται η λατρεία, εκεί συναντιούνται οι άνθρωποι, εκεί γιορτάζουν. Όμως όταν είναι δύσκολη περίοδο, να είναι στο τέλος της εποχής Χαλκού, να είναι στο τέλος της αρχαιότητας, ο κόσμος εκεί ψάχνει ασφάλεια. Και για να καταλάβουμε αυτό το τόσο σημαντικό σημείο, λίγο καλύτερα, δεν σκοπεύομασταν μόνο να κάνουμε ανασκαφή στη κορυφή στην ίδια, αλλά να το εντάξουμε και στην ευρύτερη περιοχή που την είδατε και τόσο ωραία με τα βίντεο πριν, για να καταλάβουμε λίγο ποιοι άνθρωποι ανεβήκαν εκεί και τι υπήρξε γύρω. Γιατί ο όρος δεν είναι μόνος του, αλλά είναι μέρος, είναι η κορυφή μιας ιδιαίτερης περιοχής που κατοικούταν, που χρησιμοποιήθηκε από τα προϊστορικά χρόνια και από πριν από αυτά που βρήκαμε πάνω στον όρο. Ίσως σήμερα είναι έρημο τοπίο σε πολλά μέρη, ενώ στην αρχαιότητα δεν ήταν έτσι καθόλου. Και αυτό που κάνουμε στο επόμενο είναι να περπατήσουμε συστηματικά όλη την περιοχή. Είναι ίσως ένα πιο δύσκολο έργο από την ανασκαφή. Ήμασταν ένα μήνα εδώ φέτος με 2 ομάδες. Είναι πάντα 5 με 6 άτομα που περπατάνε. Ίσως μας είδατε και σας φαινόταν παράξενο, που περπατάνε σε αυτά τα δύσκολα σημεία, πάντα με ίδια απόσταση ανάμεσά τους, και καταγράφουν ό,τι υπάρχει σε ίχνη από ανθρώπινη δραστηριότητα, να είναι προϊστορική, να είναι αρχαία, να είναι βυζαντινή, να είναι μέχρι και τα νεότερα χρόνια. Και έχουμε περπατήσει πάρα πολλές περιοχές, σχεδόν εκεί που μπορεί να φτάσει κανείς, και σε πάνω από 90% από αυτές τις ενότητες βρούμε κατάλοιπα αρχαία. Κατάλοιπα από ανθρώπινη δραστηριότητα. Και δείχνει πραγματικά αυτό είναι ένα τοπίο το οποίο χρησιμοποιήθηκε, κατοικήθηκε, αγαπήθηκε από τους ανθρώπους για χιλιάδες χρόνια. Καταγράψαμε πάνω από 300 κατασκευές, να είναι σουβάλες, να είναι λατομεία, να είναι τείχη, δηλαδή όλων των είδων. Και εντοπίστηκαν διάφοροι καινούριοι αρχαιολογικοί χώροι που θα μπορούσαν να ανασκαφτούν. Μόνο ένα θέλω να αναφέρω, αφού είδαμε και για τον Ελαιώνα, το οποίο είναι ένα τοπίο που είναι ιδιαίτερο, δείχνει ιδιαίτερα πυκνή αρχαιολογική έτσι, τεκμηρίωση και ευρήματα. Πάνω από τον Ελαιώνα, αυτό ήταν άγνωστο έως τώρα σαν αρχαιολογικό σημείο, ανάμεσα στον Ελαιώνα και την Αιγινήτισσα, ουσιαστικά ένα βράχο που δεσπόσει την περιοχή, βρέθηκαν ιδιαίτερα πολλά αντικείμενα
έτσι λίθινα εργαλεία σπασμένα από το τέλος της νεολιθικής

0: περίοδου, από την αρχή της εποχής Χαλκού, δηλαδή ακόμα παλιότερα από αυτά που έχουμε στην κορυφή του όρους. Μιλάμε για το 3000 π.Χ. και λίγο πριν ίσως, και αρκετή κεραμική, και δείχνει μια άλλη ακόμα παλιότερη προϊστορία της περιοχής. Αυτό το έργο προφανώς είναι ένα ομαδικό έργο και δεν είναι μόνο έρευνα, είναι και εκμάθηση για φοιτητές τόσο από ελληνικά όσο και από ελβετικά και διεθνές πανεπιστήμια που έρχονται εδώ δεκάδες φοιτητές κάθε χρόνο. Αυτή ήταν η φετινή μας ομάδα για την επιφανειακή έρευνα και βλέπετε από πόσα πανεπιστήμια έρχονται εδώ και βλέπουν και ναι, έχουν αυτή την εμπειρία της Αίγινας και κάνουν εδώ την πρακτική τους άσκηση για να μαθαίνουν να γίνουν αρχαιολόγοι και ερευνητές. Εσείς αν θέλετε να έχετε περισσότερες πληροφορίες, γιατί λίγος είναι ο χρόνος απόψε και θα έχουμε και μουσική μετά, μπορείτε να μας παρακολουθείτε στα social media της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής ή θα βρείτε και τις αναφορές κάθε χρονιάς στην ιστοσελίδα μας που είναι esac.swiss, που θα τα βρείτε και στα γερμανικά αλλά και στα ελληνικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα πάλι. Τώρα έχουμε μουσική, οι οποίοι κάθονται όπως βλέπετε εκεί. Ελπίζω να μην τους ενοχλήσουμε αν έχουμε πολλούς που θα φύγουν, που δεν ξέρω γιατί να φύγουν. Θέλω να σας πω ότι ο Αλέξανδρος Σπίρτζης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής μιας ομάδος που την ξέρετε πολύ καλά γιατί λειτουργεί στην Αίγινα, θα μας παίξει σαν πρώτο του τραγούδι ένα τραγούδι που ακούγεται για πρώτη φορά στην Αίγινα και είναι η ελιά η κουτσομπόλα. Είναι μια ελιά που οι ρίζες της θυμίζουν τις ρίζες των ανθρώπων. Θα ήθελα την ιστορία να σας την πει εκείνος, αλλά τώρα έχει αρκετή δουλειά. Για να μην, μέχρι να ξεκινήσει η μουσική και να τακτοποιηθούν όλοι, έχουμε πολλά να σας πούμε, αλλά θα θέλαμε να σας ξαναθυμίσουμε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν για τον Ελαιώνα, πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν και για το Όρος και αρκετά πράγματα να γίνουν και για αυτόν τον παραδοσιακό οικισμό. Γιατί είμαστε κάπως έτσι, θα έλεγα, πολύ μοναχικοί εδώ. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Δήμου για να φτιαχτούν πολλά. Τώρα δεν είναι ώρα να πω τα παραπονά μας φυσικά, αλλά καλή ευκαιρία είναι, όπως λένε όλοι.
2: Την κατάμεστη αυλή του πολιτιστικού κέντρου, το παλιό σχολείο του χωριού, την εκδήλωση παρακολούθησαν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας, κ. Φίλιππος Ντίτης, ο αντιδήμαρχος πολιτισμού, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, εκπρόσωποι συλλόγων του νησιού και ένα μεγάλο κοινό που απόλευσε μια αξιόλογη εκδήλωση. Με ξενάγηση από την επιμελήτρια της έκθεσης, Ήρυδα Κρητικού και Βιωματικό Εργαστήριο για Ενήλικες, συνεχίστηκαν το Σάββατο 22 Αυγούστου οι παράλληλες δράσεις της έκθεσης Χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη της Αίγινας.
3: Πολύ σύντομα, γιατί θα μετρήσουμε λίγο το χρόνο μας, για να έχουμε και το χρόνο να περιηγηθούμε ανάμεσα στα έργα. Είναι η 11η έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη. Είναι πάρα πολύ ωραίο που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες, 9 Σεπτεμβρίου, με την παράτασή της, δίνοντας τη θέση στην επόμενη έκθεση που έχουμε του Δημήτρη Σεβαστάκη, για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Έρχεται η επόμενη μας έκθεση να έτσι επιστέψει την τριετία της Πινακοθήκης. Μαριλένα μου, έλα κοντά μου ένα λεπτό, αγαπημένη μου εδώ. Λοιπόν, και θα πω τώρα για όσους δεν μας ξέρετε, ότι μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, που είναι από 3,5 χρόνια, ήρθαμε μέσα εδώ, ήταν το άδειο ισόγειο κτίριο του ΟΤΕ, το οποίο δεν είχε χρήση πια, και με προτροπή του κυρίου Βουρλούμη και με δική του έτσι θέληση και σπρόξιμο, γιατί υπήρξε ο πρόεδρος του ΟΤΕ για πολλά χρόνια, και με την βοήθεια του Νίκου του Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος του Πινακοθήκης μας, και βεβαίως του Δημάρχου, ο οποίος ενέκρινε το πολύ ταπεινό κονδύλι, για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, με το οποίο καταφέραμε να βάλουμε σε τάξη όλο αυτό. Φτιάξαμε μέσα σε 6 μήνες το χώρο, δηλαδή το είδαμε Απρίλιο του 23 και το Σεπτέμβριο του 23 λειτουργήσε με την πρώτη μας έκθεση. Η Μαριλένα Γιαννούλη είναι μαζί μου, είμαστε σε αυτή την πενταμελή επιτροπή και η Μαρία Ηλιόλη σας υποδέχεται υποδειγματικά από τον περασμένο χειμώνα και είναι μαζί μας και αυτή και είμαι πολύ ευγνώμων και ήσυχη γι' αυτό. Υπήρχε πάντοτε η επιθυμία μιας δημοτικής πινακοθήκης εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μόνο για την δυνατότητα στέγασης όλων αυτών των ιερών τεράτων του νησιού, που άλλα είναι γηγενή και πολλά άλλα είναι από επιλογή Αιγινίτες. Γι' αυτό και όχι τυχαία, η πρώτη μας έκθεση που ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου του 2023 λεγόταν «Λόγω φωτός το ίχνος της Αίγινας» και ουσιαστικά συσπήρωσε καλλιτέχνες αυστηρά μη εν ζωή, για να μην έχουμε και δράματα. Ήμασταν πολύ δίκαιοι έτσι. Ήταν πολύ εύκολο να διαλέξουμε όλους αυτούς που θέλαμε να τιμήσουμε και που δεν ήταν εν ζωή. Και που ζητήσαμε τις οικογένειές τους να μας δανείσουν έργα και λίγο πονηρά σκεπτόμενοι, γιατί περίπου συγκεντρώθηκε ένα θαυμάσιο πεδίο έργων που όλα θα μπορούσαν να αποτελέσουν στο μέλλον ή έργα σαν αυτά ένα μέρος της μόνιμης δυνητικής συλλογής Πανακοθήκης, που σε αυτό στοχεύουμε και ελπίζουμε ότι αυτό θα είναι το επόμενο μας βήμα γρήγορα, γιατί με τη βοήθεια των ισχυρών μας ανδρών και όχι μόνο, ένα μικρό ακόμα κομμάτι του ΟΤΕ θα μας παραχωρηθεί και θα είναι η μαγιά για τη μόνιμη μας συλλογή. Θέλω να πω, ξεκινήσαμε δείχνοντας τον δρόμο σε έργα του Μόραλη, του Νικολάου, του Βουρλούμη, του Παπά, του Καπράλου, του Ιωάννου, του Σάμιου και βεβαίως των πολύ σημαντικών μας λαϊκών καλλιτεχνών όπως του Κάτσα, των αδελφών Σκλάβενα, έτσι, γιατί ουσιαστικά μια μόνιμη συλλογή στην Αίγινα πρέπει να έχει και αυτούς που είναι τα διαμάντια μας. Αυτή η έκθεση έφερε χώρο σε επόμενες εκθέσεις. Είχαμε μια θαυμάσια στιγμή το καλοκαίρι πριν 2 χρόνια με τα μελανά που ήρθαν από την Αθήνα, το πρώτο μέρος αυτής της περιήγησης στη κεραμική της Ελλάδας και αμέσως μετά την καταπληκτική έκθεση Βουρλούμης Παπάς 70 χρόνια σχέσης, γιατί ήταν μια ιστορία αγνής φιλίας και ανταλλαγής συνεχόμενων εμπειριών για την τέχνη και τη ζωή, όταν ο μικρός Γιάννης Παπάς συναντήθηκε με τον μικρό Ανδρέα Βουρλούμη με τα ποδήλατα στην Κηφισιά, ξεκίνησε μια πολύ ισχυρή φιλία, εφηβική, που ισχυροποιήθηκε με το γεγονός ότι ο Βουρλούμης παντρεύτηκε την αδελφή του παπά και έμειναν για...
4: Ο παπάς παντρεύτηκε.
3: Ναι, συγγνώμη, ο παπάς. Καλά το είπα. Παντρεύτηκε την υπατία ο Ανδρέας Βουρλούμης, ναι. Και υπήρχε όλο αυτό το ίχνος τη συνεχόμενη σχέση με το νησί, το οποίο είναι θάλασσα, είναι πεύκο, είναι χώμα, είναι η αφέα, είναι η σκιά, είναι το φως. Είναι ο λόγος για να φεύγεις από άλλα μέρη και να άρχισε να αναζητήσεις ξανά το αττικό φως που έχει χαθεί από την Αθήνα, είναι πολύ, αλλά υπάρχει ακόμα εδώ. Είναι όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε αυτή η έκθεση περιηγήθηκε σε όλο αυτό το μυστικό βάθος του νησιού. Είχαμε την έκθεση του Γιάννη Μετζικόφ, είχαμε το πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στον Τάκη Καλμούχο, ο οποίος έφερε τον Καζαντζάκη στο νησί μας και που είναι λιγότερο γνωστός, είναι πάντως ένας ταπεινός ζωγράφος. Να όμως που η έκθεση αυτή πυροδότησε την πρόταση μιας νέας μονογραφίας για αυτόν, έτσι ανακοινήθηκε το ενδιαφέρον για αυτόν, που και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Είχαμε την έκθεση πέρσι το καλοκαίρι που πήγε επίσης λαμπρά του Παύλου Σάμιου, που οφείλαμε ένα ομάς αυτόν με έργα που ανήκουν στην η γυναίκα του, τη Μαρία Ξανθάκου, μεγάλη συγκίνηση. Ο Παύλος Σάμιος στην Αίγινα ήταν αυτό ουσιαστικά το επίκεντρο. Την έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη που έδωσε τη σκυτάλη στην έκθεση που βλέπουμε σήμερα. Μια πολύ ωραία έκθεση ομαδική με όλους τους εν ζωή καλλιτέχνες του νησιού μας που λεγόταν ονόμαζα Γαλήνη το χειμώνα, πέρσι το χειμώνα, που είναι ένα στίχος ποίηματος της δικής μας επίσης Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ. Θέλω να πω, τίποτα δεν έχει γίνει χωρίς σκέψη και όλα εν σοφία. Και να πω επίσης ότι σε όλες μας τις εκθέσεις, το εκπαιδευτικό είναι μείζον οργανικό κομμάτι και έχουμε συνεχώς ξεναγήσεις. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ωραία εκπαιδευτικά προγράμματα. Και πριν αρχίσω να μιλάω για το χώμα, θα ήθελα να δώσω το λόγο στη Μαριλένα μας ένα λεπτό. Για ό,τι θέλεις να πεις. Εσύ,
4: πραγματικά,
3: εσύ σαν Μαριλένα.
4: Τώρα, γιατί δεν ήμουν προετοιμασμένη.
3: Όχι, εντάξει, γιατί είμαστε, είναι πολύ σημαντικό που είμαστε μαζί και μοιραζόμαστε ένα όραμα.
4: Ναι, το γεγονός ότι είμαστε μαζί λίγοι άνθρωποι, δεν ξέρω, επιλογή προφανώς, και οι οποίοι μπορούμε και καταφέρουμε και συνεννοιόμαστε και ο ένας βοηθάει τον άλλο με κάποιο τρόπο στο βαθμό που μπορεί. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι κλείνουμε τώρα 3 χρόνια με τη μία έκθεση, να μην μπορούμε να την ξεχωρίσουμε από την άλλη, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ στο οφείλουμε στην Ήρυδα. Είναι, δηλαδή, τι να πω τώρα, για μας η παρουσία η δικιά σας είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσουμε να... Ότι αξίζει τον κόπο, ρε παιδί μου, να ασχολείσαι μόλις με ένα πράγμα στο νησί. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι έχουμε και τη Μαρία μας πια εδώ είναι εξαιρετικό και μας βοηθάει στο
3: και
4: να
3: την άλλη Μαρία ευχαριστούμε που αγκαλιάζει όλες μας τις εκθέσεις με τόσο επαγγελματισμό και υπομονή.
4: Αυτό εξυπακούεται. Τέλος πάντων, νομίζουμε ότι αυτό που κάνουμε αξίζει τον κόπο και όχι. Η παρουσία σας μας...
3: Και έχει νομίζω γίνει κατανοητό και στους Αγινίτες φίλους μας και στους εκτός ότι η πινακοθήκη είναι ένα βήμα παραπάνω.
4: Ναι.
3: Την αντιμετωπίσαμε εμείς με σοβαρότητα και αντιμετωπίζεται με πολύ σοβαρότητα και από το κοινό. Και το γεγονός ότι το νησί είναι περήφανο για την ύπαρξή της, νομίζω είναι το πιο ωραίο πράγμα.
4: Ναι, είναι εντυπωσιακό να σκεφτείτε πόσοι. Δεν μπορούσαμε κι εμείς να φανταστούμε πόσοι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται με την τέχνη μπορούν να έρχονται εδώ πέρα στην πινακοθήκη, συνειδητά, να επιλέγουν να βρίσκονται εδώ. Η Μαρία μπορεί να σας το πιστοποιήσει αυτό. Και ξαφνικά είμαι η διευθύντρια της τάδε πινακοθήκης, είμαι ο διευθυντής. Δηλαδή, χωρίς να ξέρουμε.
3: Θα μπει σε πέντε λεπτά, φίλη μου που έρχεται επί τούτου πάλι.
4: Ναι, από την Αθήνα. Και βλέπουμε αυτό εντάξει μας. Είναι μια φοβερή ανταμοιβή.
3: Φοβερή
4: ανταμοιβή.
3: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το χώμα. Καλώς τη. Περάστε. Πάμε να μιλήσουμε για το χώμα. Λοιπόν, πολύ πολύ συνοπτικά θέλω να σας πω ότι για μένα. Το θέμα που λέγεται κεραμική και πυλός είναι κάτι που πλέει κεραίοι στις φλέβες μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παιδιόθεν. Είμαι γεννήτησα, ο πυλός είναι παντού στην Αίγινα, όπως και η πέτρα, ο πορόλιθος, με την οποία χτίστηκε η Αφαία. Ο προπάπους μου ήταν αρχαιολόγος, έφτιαξε το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Σπούδασα και εγώ αρχαιολογία στη συνέχεια, που μπορεί να την εγκατέλειψα φαινομενικά για τη σύγχρονη τέχνη, όμως η ιδέα της διαχρονίας είναι αυτό που έχει καθορίσει και όλες μου τις επιλογές και όσο κοιτάω πίσω και όλες τις θεματικές εκθέσεις που τελικά υπογράφω. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αν πιάσει χώμα μια φορά, και είχα τη χαρά να το κάνω αυτό για 4-5 χρόνια, με το Θέμελι και το Σταμπολίδη στην αρχαία ελεύθερνα, είναι κάτι για το οποίο είμαι ευγνώμων. Πέραν το ότι σκληραγωγείσαι και μπορεί να είσαι. Και του Σαλονιού και του Αλωνιού, που αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μου, διαπίστωσα εκ των υστέρων, είναι ότι συνειδητοποιείς ότι αυτό το τυχαίο όστρακο που θα πιάσεις, το σβόλος του χώματος, το φυλλαράκι, το κοχυλάκι, ήταν εκεί από πάντα. Είχε γίνει μια πάρα πολύ ωραία έκθεση, είχα επιμεληθεί πέρσι, τις Πέτρες Αιγίνης, που την κάναμε στην Αιγία Νικολάου και πήγε και καταπληκτικά. Και θα θέσω δύο από τα έργα έτσι, που έχω κρατήσει στο μυαλό μου για πολλούς λόγους σε σχέση με το τι είπαν αυτά τα έργα. Αφενός εμφανίστηκε η Μαριγό Κάση και έφερε μία πέτρα που ήταν λίγο παράξενη, έτσι, λίγο σαν ακανόνιστο κοπτήρι και την έβαλε πάνω σε ένα βελούδινο μαξιλάρι και μου είπε ότι αυτήν εγώ την έχω φέρει από το Κουφονήσι και δεν θέλω να κάνω τίποτα άλλο, θέλω να πιστεύω ότι αυτή είναι μία πέτρα πάρα πολύ αρχαία. Και τη δείχνει σε μια αρχαιολόγο από την Εφορία Κυκλάδων ένα χρόνο μετά και της λέει είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό το μύθευμα που φτιάξε εσύ, το εικαστικό, να είναι απολύτως η αλήθεια. Αυτό είναι ένα εργαλείο ακανόνιστο, το οποίο μάλλον κύλησε από απέναντι από την Κέρο και έφτασε στο Κουφονήσι. Η Θεοδώρα Χωραφά πάλι που εκπροσωπείται εδώ και που είναι μια από τις πιο σημαντικές μας εικαστικούς της κεραμικής, τι έκανε, έφτιαξε δύο εξαιρετικά υπέροχα, περίτεχνα και λύφη πύληνα, που είναι η δουλειά της, για να βάλει μέσα δύο πολύ αρχαίες πέτρες που τις είχε μαζέψει από ένα μυστικό σημείο, κάπου κοντά στον αρχαίο Λεόνο που δεν μας έλεγε πού, και μας είπε ότι αυτές οι αρχαίες πέτρες, που είναι πολλών χιλιάδων ετών, είναι το πολύτιμο και το δικό μου περίτεχνο κέλυφος είναι απλά το σακουλάκι. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν πιάνεις το χώμα, τέτοιες ιστορίες μας λέει και ο Νίκος Σκλαβενίτης. Το καταλαβαίνεις αυτό πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα λοιπόν, εγώ με αυτές τις σπουδές και τα εφόδια στο σάκο μου, όταν βρέθηκα στην Αγγλία για τα τελευταία μου τα πιακά σε σύγχρονη τέχνη, κατάλαβα πόσο πολύ στην Ευρώπη οι εφαρμοσμένες τέχνες είναι ισότιμες και στο ίδιο βάθρο, στα μουσεία και στις γκαλερί και παντού, με τις λεγόμενες καλές τέχνες, που είναι η ζωγραφική και η γλυπτική και η χαρακτική. Εννοείται ότι κανείς επίδοξος συλλέκτης, δηλαδή δεν παίρνω αυτό που κάνει όσο και ο πίνακας γιατί θα σπάσει, δεν σπάει, το βάζεις σε ένα μέρος και ζεις μαζί του. Εννοείται ότι υπάρχει ισοτιμία δυνατοτήτων για μεγάλες αναδρομικές ενός σημαντικού κεραμίστα, ενός υφάντη και εγώ τα είδα όλα αυτά. Είχα την τύχη, ενώ έκανα μεταπτυχιακά, να εμπλακώ με κάποιο σχεδιασμό εργαστηρίων για ενήλικες και για παιδιά στην Αγγλία και γυρνάω πίσω στην Ελλάδα το 1994 για προσωπικούς λόγους, χωρίς να ξέρω τι θα κάνω με τη ζωή μου και μου δίνεται ξανά εξ ουρανού μία πρόταση που είναι η Κατερίνα Ζηρίδη που είχε το σχολείο μου, ήταν η ίδια το σχολείο μου και μου λέει, Ήρης, έχω δει τι έκανε στην Αγγλία. Εγώ τώρα έχω φτιάξει ένα κολέγιο για παιδιά, για φοιτητές. Ήταν η εποχή που φοιτούσαν σαν τα μανιτάρια όλα αυτά τα Λαβέν, Mediterranean, York, ξέρω εγώ κτλ. Σκεφτόμουν χρόνια να κάνω μια σειρά από εργαστήρια για μαμάδες στο σχολείο. Αυτό είναι στα Βόρεια Προάστια, ήταν στην Κηφισιά. Αυτό είναι υπέροχο κτίριο. Δεν θέλεις να το πάρεις και να το κάνεις εσύ. 94, δεν ήμουνα, ήμουνα πολύ μικρή, δεν ήμουνα καν 30 χρονών και με το πρωτάρι, το ζήλο και την τύχη, αυτό επανδρώθηκε με έναν τρόπο που ξεπέρασε τις προσδοκίες και το όραμα του ιδιοκτήτη, γιατί το δικό μου ήταν μεγαλύτερο. Δεν ήρθαν μόνο μαμάδες του σχολείου που ζούσαν στα Βόρεια Προάστια, ήρθαν άνθρωποι από όλη την Αθήνα και όχι μόνο και από γειτονικές πόλεις, γιατί αυτό που κάναμε το Μακρινό 94 δεν υπήρχε πουθενά αλλού. Δηλαδή τώρα μπορεί, αν γκουγκλάρετε, προσέξτε λίγο το έργο που είναι πίσω σας παρακαλώ. Αν γκουγκλάρετε, αν γκουγκλάρετε τώρα και γενικά δεν θα κάνετε προς τα πίσω, γιατί έχουμε διάφορα έφραστα στην περιραίουσα ατμόσφαιρα με αγάπη έτσι. Λοιπόν, αν τώρα γκουγκλάρετε και πείτε εγώ θέλω να σπουδάσω, να κάνω πρε παιδί μου, να χαλαρώσω λίγα μαθήματα κεραμικής, κοσμήματος, υφαντικής, μακραμέ και ντυτικής, καλαθοπλεκτικής, θα βρείτε δεκάδες στη γειτονιά σας. Δεν υπήρχε τίποτα. Φανταστείτε ένα τελείως άνυδρο τοπίο, το τίποτα. Το Μουσείο Μπενάκη δειλά-δειλά έκανε κάτι μαθήματα που ήταν πιο πολύ εθνολογική προσέγγιση και έκανες και λίγη βελονίτσα αφού προσέγγιζαν πρώτα οι αρχαιολόγοι θεωρητικά το θέμα. Ελάτε, ελάτε. Λοιπόν, και... αφήστε πράγματα και ελάτε. Λοιπόν, να οι Αθηναίοι που σας λέω ότι έχουμε κάθε μέρα κόσμο που έρχεται επί τούτου για το χώμα και αυτό είναι τρομερή συγκίνηση. Καλώς την Νατάσα. Λοιπόν, εγώ είχα την πολύ μεγάλη τύχη τότε, γιατί τους είχα γνωρίσει για άλλους λόγους, να στραφώ σε μια λαμπρή ομάδα εικαστικών, η οποία εμπλουτίστηκε και με άλλους εικαστικούς και να είναι αυτή η δάσκαλοί μας που τότε ήταν όλοι απλά καλλιτέχνες. Κανείς από αυτούς επίσης δεν είχε μπει, άστα τα πράγματα σου, δεν είχε μπει κανείς στη διαδικασία να είναι εκπαιδευτής. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτό το πράγμα. Και η ομάδα αυτή, ο πρώτος πυρήνας μας, δεν ήταν άλλη την ομάδα αυτή. Δηλαδή έρχεται η Μαρία Γρηγορίου, η Δέσποινα Πανταζοπούλου, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, η Θεοδώρα Χωραφά και άλλοι λαμπροί άνθρωποι. Να διδάξουν υφαντική και κόσμημα και κεραμική. Και κοντά σε αυτούς ήρθαν και άλλοι. Ο Άκης Γκούμας, που είναι αυτός ο υπέροχος άνθρωπος που έκανε την συγκλονιστική έκθεση «Ο Χρυσός των Ελληνιστικών Χρόνων» πέρσι στο Μουσείο Μπενάκη. Και άλλοι πολλοί. Γινόντουσαν πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν πουθενά αλλού. Και έτσι ο κόσμος που ήρθε, ερχόταν με την προοπτική να μαθητεύσει σε μία. Δηλαδή, αναγκάστηκα να φτιάχνω. Περίοδο Β, περίοδο Γ, περίοδο Δ, δηλαδή το έβλεπαν σαν ακαδημαϊκές σπουδές. Και στην κεραμική, η κύρια, το κύριο αστέρι μας ήταν η Μάρο Κερασιώτη, στην οποία αυτή η έκθεση, στην οποία είμαστε σήμερα φίλοι πάρα πολλά. Η Μάρο είναι σήμερα ετών 87. Ο καλός της ο Γιώργος Γεωργιάδης, ένας πολύ σημαντικός γλύπτης, εκπροσωπεί τέτοιες έκθεσεις, είναι ετών 93 και ζουν και δημιουργούν. Και στην Αθήνα που είχαμε την έκθεση αυτή, κάναμε μια ημερίδα προς τιμήν της Μάρος την Άνοιξη, λίγο πριν το κλείσιμο και η συγκίνηση πραγματικά περίσσεψε. Λοιπόν, η Μάρο με πήρε από το χέρι, μου δίδαξε πάρα πολλά για την κεραμική και το άλλο υπέροχο πράγμα είναι ότι πολλά τότε παιδιά της Μάρος μαθητές είναι σήμερα πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες της κεραμικής και βρίσκονται και εδώ με τα έργα τους. Υπάρχει μια συνέχεια καταπληκτική. Έτσι λοιπόν, το κάμπους πράξη τελείωσε κάποια στιγμή, για τους λόγους που σας είπα, γιατί το δικό μου όνομα ήταν μεγαλύτερο του ιδιοκτήτη. Όμως φυσικά όλο αυτό που το πήρα μαζί μου, το συνέχισα. Οι περισσότεροι από αυτούς τους καλλιτέχνες συνέχισαν να κάνουν εργαστήρια αλλού στο δικό τους χώρο, δηλαδή δημιουργήθηκε μια τάση. Και ήταν για μένα πολύ συγκινητικό όταν χρόνια μετά η ομάδα αυτή ήταν και η πρώτη ομάδα που επάντρωσε το πολιτήριο με τη νέα του λογική του Μουσείου Μπενάκη με το όραμα πια της Δέσποινας Γερουλάνου, που και αυτή ήταν γεννήτησα, που και αυτή πια δεν είναι ανάμεσά μας. Θέλω να πω, η Δέσποινα πήρε από το χέρι αυτούς τους ανθρώπους και τους έβαλε να ξαναμιλήσουν για το τι είναι σύγχρονη υφαντική και κεντητική και κόσμα και κεραμική. Και αυτοί ήταν οι άνθρωποι που τους ήξερα εγώ ήδη πάνω από 15 χρόνια πριν. Και όλο αυτό τώρα πια έχει πάρει μπροστά και βλέπετε ότι υπάρχουν και δομές του Υπουργείου και χίλια πράγματα. Δεν είναι όμως όλα καλά. Δηλαδή θέλω να πω, καλώς τον, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει η δυνατότητα να προσέξουμε την υφαντική ή την κεραμική ή το κόσμημα, πρέπει να μπορούμε να ξεχωρίζουμε την ήρα από το σιτάρι. Δηλαδή και εμείς που λέμε, θέλω να πω, λειτουργούν δομές και λέμε πρέπει όλες οι γυναίκες να μάθουν να πλέκουν, να κεντρούν, να κάνουν κεραμική και αυτό ενδεχομένως να είναι ένα επόμενο δυνητικό τουριστικό προϊόν που είναι πολύ καλό. Ναι, το ποιον επιβραβεύουμε πρέπει να το προσέχουμε. Δηλαδή δεν είναι όλα τα κεραμικά ωραία και πολύτιμα σαν σκέψη πίσω τους, δεν είναι όλα τα μακραμέ ωραία, δεν είναι όλα τα καφτάνια με λίγο αρχαιοελληνικό μοτίβο ενδιαφέροντα. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό την καλλιτεχνική ιδέα που είναι αυτοτελής και πνέει να την επιβραβεύουμε και να στηρίζουμε αυτό. Γιατί κοιμώντας είναι ένα κακό πράγμα. Απλώς έχουμε δυνατότητα να κάνουμε πιο πολλά πράγματα από ό,τι κάναμε. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούσα κι εγώ να κάνω μια μεγάλη έκθεση κεραμικής στην Αμερικάνικη Ένωση, ας πούμε, που ίσως παλιότερα δεν μπορούσα. Θέλω να πω. Αποφελούμαστε και προχωράμε. Μπορούν οι κεραμίστες πια να είναι σε γκαλερί που παλιά δεν μπορούσαν. Δηλαδή να λέει μια καλή γκαλερί στην Αθήνα. Δεν συζητώ για το εξωτερικό.
5: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έλληνα Πόρταλ.
3: Μαζί με τους δύο ζωγράφους έχω και τον γραμμίστα. Έχω αυτόν που κάνει φαντική. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Αρκεί να το χρησιμοποιήσουμε κατά πώς πρέπει και ξαναλέω να προστατεύσουμε αυτούς που πραγματικά έχουν πνοή καλλιτεχνική και έργο το οποίο είναι πρωτότυπο. Λοιπόν, το 2020-2021 σχεδίασα την πρώτη έκθεση μεγάλη κεραμικής που ήταν τα Μελανά. Αυτή ξεκίνησε με την πρόκληση ότι οι χώροι εκθεσιακοί της Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης ήταν όλοι μαύροι, είναι σκούροι. Και είπα τότε, επειδή τα μελαμβαφή στην αρχαία ελληνική τέχνη είναι ένας θαυμαστός τρόπος κεραμικής που ακόμα ψάχνουμε τη συνταγή του και πώς γινόταν και πώς δεν γινόταν, αυτή η στυλπνότητα, αυτό το χρώμα που δεν είναι χρώμα, το ψήσιμο, το τέλειο. Και πολλοί δουλεύουν έτσι στην Ελλάδα και κάνουν μαύρη κεραμική. Οι άλλοι κάνουν μαύρη κεραμική εμπνεόμενοι από ασιατικές τέχνες κλπ. Είχα δηλαδή γύρω μου κόσμο που έκανε αυτό. Σκέφτηκα τι ωραία που θα ήταν να φτιάξουμε μια έκθεση αμυγός μαύρης κεραμικής στο μαύρο χώρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης με τοπικό δραματικό φωτισμό. Έγιναν λοιπόν τα Μελανά, πήγαν καταπληκτικά. Είχαμε σε εκείνη την έκθεση ένα κύριο σώμα κεραμιστών σύγχρονων. Είχαμε όμως και μια μαγιά παλαιών έργων, δηλαδή εργαστήριο Κουρτζή από τη Μυτιλίνη, εργαστήριο Ρόδιο από τη Σκόπελο που είχε πάρει και βραβείο ευρεσιτεχνίας για τα μελαμβαφή του στο τέλος του 19ου αιώνα. Και είχαμε και δύο-τρεις ζωγράφους οι οποίοι δούλευαν με αφορμή το χώμα και τον πυλό. Εκείνη η έκθεση παρουσιάστηκε, αφού είχε τρομερή επιτυχία στην Αθήνα, κατάφερε να παρουσιαστεί 4 χρόνια μετά, το καλοκαίρι του 24 εδώ, που επίσης πήγε πολύ καλά. Υπήρχε μια τελείως άλλη αισθητική πρόκληση, γιατί εδώ είχαμε ένα λευκό χώρο με μαύρα κεραμικά. Και εγώ από το 20 που την έφτιαξα, είχα υποσχεθεί στους κεραμίστες ότι θα έχουμε 2 χρόνια μετά μια επόμενη θεματική. Τα 2 χρόνια έγιναν 5. Γιατί φοβόμουν, νομίζω, πάρα πολύ το πόσο καλή μπορεί να είναι μια επόμενη έκθεση, επειδή πρώτα ήταν εκείνη τόσο πολύ καλή. Ορίμασε η συνθήκη και φτιάχτηκε το χώμα. Και έκανε καλά που περίμενε, γιατί και εμένα η γνώση μου και η σχέση μου συναισθηματική με την κεραμική είναι άλλη, είναι ακόμη πιο όρημη. Και γιατί επίσης ακόμα και οι καλλιτέχνες που πήραν μέρος τότε, νιώθω ότι 5 χρόνια μετά έχουν οριμάσει. Έχουν συμμετάσχει, γιατί έχει οριμάσει και όλο το τοπίο που σας έλεγα στην κεραμική. Δηλαδή, 6 με 6 μήνες βλέπουμε διαφορά πια. Η Ελλάδα έχει πλέον βιενάλε κεραμικής, γίνονται συναντήσεις στην Κίνα, στην Κορέα, στην Ιαπωνία, στην Πορτογαλία, στην Τουρκία, συνεχώς. Και οι κεραμίστες μας είναι πάρα πολύ κινητικοί. Θα σας πω στο σημείο αυτό κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον, ενώ δεν ισχύει σχεδόν καθόλου για τους ζωγράφους, που έχουμε ένα ανταγωνιστικό επιτοπλίστων πεδίο και ένα μοναχισμό. Οι κεραμίστες είναι μια φυλή και στην Ελλάδα που μπορούν να βρίσκονται αποκεντρωμένοι εκτός Αθηνών και να παραμένουν επί των επάλξεων και να ενημερώνουν ένας τον άλλον. Δηλαδή στην Ελλάδα, το λέγαμε και με κάποια φίλη αγαπημένη που ήταν εδώ προχθές από τη Θεσσαλονίκη, οικαστικός, ότι στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη ακόμα να πας, αρχίζεις να δυσκολεύεσαι να παρακολουθήσεις εξελίξεις σαν οικαστικός. Πόσο μάλλον είσαι μια μικρή πόλη, δηλαδή είσαι ένας οικαστικός που είναι διορισμένος στο σχολείο, στο Άργος και διδάσκει οικαστικά ή ξέρω εγώ στην Ξάνθη, αλλά θέλει και προσπαθεί και φυσικά έχει κάθε δικαίωμα να παραμένει active artist, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στην κεραμική είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αυτή η έκθεση, που είναι ένα πολύ καλό δείγμα γραφής του τι συμβαίνει στην Ελλάδα, ενσωματώνει καλλιτέχνες, ναι, από την Αθήνα, από την Αίγινα φυσικά, τουλάχιστον οι 10 από τους 72 που συμμετέχουν είναι Αιγινίτες ή από επιλογή Αιγινίτες, που δεν μπορούσε γι' αυτό η έκθεση αυτή να μην έρθει εδώ, αλλά είναι και από τα Χανιά και από την Ξάνθη και από την Καβάλα και από τη Σκόπελο και από τη Σύφνο και από τη Σίμη και από τη Χαλκιδική και από την Πάτρα και από την Καλαμπάκα.
6: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε ειν και εις αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Θεός, δόξα Θεός, δόξα Θεός. Τριάς Αγία δόξα σοι βασιλοκουράνιοι παράγοντε. Το όνομα της αληθείας πάντα έχω παρόν τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός αγαθών και ζωής χορηγός ο Θεός Κύριος εμήν. Κύριε καθάρισον ημάς ο Πασχίδος. Ιησούς ημάς.
7: Μην Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ήδη και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυρυλλάς και θες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ήας τες ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου, Κυρυλλέησον, Κυρυλλέησον, Κυρυλλέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ήδη και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μεν σήμερον, και άφεση μεν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και εμείς ανέγγιση ημάς τους πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό. Αμήν, σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύς και τα βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθήσαν το σταυρό εκουσίως. Τι επωνύμω σου καινή πολιτεία του συκτηρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων την συμμαχία έχει εν την σύν. Όπλων ειρήνης αίτη των τρόπαιων. Και νυν και οίκες στους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχεται, μη παρήδης αγαθήτας και εσίες ημών πανήμνητε Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζουσα και εκέλευσας βασιλεύει, και χορήγη αυτή ουρανώθεν την ήτη, διότι έτηκες των Θεών μόνοι ευλογημένοι.
6: Ελέησον εμάς ο Θεός και το μεγαλαιό σου, με θεσοπάψου και λέησον.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
6: Και τη δεόμεθα υπέρ των εισαγών και των δόξων της θερμών.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
6: Κύριε ελέησον. Τη δεόμεθα υπέρ των επισκόπων και των εφραίων. Και πάση σου η μοναδελφότητας.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
6: ελέησον. Ο άνθρωπος υπάρξει σε την δόξα των αναπέμπων, το Πατρί και του Υιού και Υιού Πνεύματι, ή και αεί και σε όνος των αιώνων.
7: Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
6: Δόξα τη Αγία και όμως η Ιωσοφιό και δερέ του Τριάδη, πάντοτε νυν και αεί και σε όνος των αιώνων.
7: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι πληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί πανίστανται πε με. Πολλοί λέγουσε τη ψυχή μου και έστη σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σιδε Κύριε αντιλήπτορ μου ή δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κυρίων εκέκραξε και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κυρίως αντιλήψετε μου. Που φοβηθήσω με από μυριάδων λαούτων κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα σου εχθρενοντάς Ματέους, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και από των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κυρίως αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με μηδέ τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενυπάγεις άνω και επεστήριξες πεμέ τη χείρα σου. Που και στην ίαση εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου. Που και στην ειρήνη εν της σωστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου. Όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και σάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμφθη νέους τέλους. Όλην την ημέραν σκυθροπάζουνε πορευόμοι. Ότι η ψώη μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκέ στην ίαση της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα οριόμηνα από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία μου ταράχθην κατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστην ετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξαναντίας μου ήγησαν και έστησαν. Και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέραν μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κρίκων και ως η άλαλος σου κανήγων το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν εν το στόμα τη αυτού ελεγμούς. Ό,τι επίσης Κύριε ήλπισας εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ό,τι είπων μη ποτέ επιχαρώσει μη εχθρή μου και εν το σαλευθύν επόδος μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και η αλγιδόν μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Ό,τι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ερημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθροί μου ζώσικη και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν μίσοντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάν δι' αγαθών εν δι' ευαλών μου επί κατεδίωκαν αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσ' τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσ' τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω. Εδείψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εργερή μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδίν τη δύναμή σου και την δόξα σου. Ό,τι κρίσον το ελαιό σου υπερζωά, στα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσω σέν τη ζωή μου και εν το όνομα της σου αρώτας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος ευλυστεί η ψυχή μου και χείλη εγκαλιάσου ως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθρης αμελέτων εισέ. Ότι γεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας μου ερίδες αλοπέκον έσονται. Ο δε βασις λεύσε φρονθήσετε επί το Θεό επενεθήσετε πάσου ομνίων εν αυτό. Ότι νεφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν τη όρθρη αμελέτων εσύ ότι γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβει το η δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι και νυν και εκεί στου αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και εκεί στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εις ελθέτων οποιών σου η προσευχή μου κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε. Προσελογίστην μετά των καταπενώντων εις λάκων εγεννήθηνος οι άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματία καθέβονται σαν τάφο όλου και μνήστης έτη. Και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο μεν λάκο κατωτάτων σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη θυμός σου και πάντα σου μετεωρισμού σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκυνα στους γνωστούς μου επ' εμού έθεντο με δέλημα ευθύς. Παρεδόθην και ούκα ξεπορευόμη. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ Κύριε όλην την ημέραν διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια. Η ιατρή αναστήσουσε και εξομολογήσοντέση. Μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου και απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Εγώ προσε Κύριε και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Δυνατή Κύριε, αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό μου, σώπε μου. Το φως είμαι εγώ και εν κόψει πνεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξπορήθην. Επ' εμέ δήλθον εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρο όλη την ημέραν περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποιών σου προσευχή μου, κλείνουν το ούσιο στη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάν πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα γνώσεις σου, τα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσεις σου. Τον λυτρούμενον εκθωράς την ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιμής. Τον επιπλώδεν αγαθείς την επιθυμία σου, να κενιστείς εν το εσά του ημεώτη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Ού και στέλος οργιστήσατε ουδέης τον αιώνα μηνύ. Ού κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού από τους φουγμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέα από δυσμών εμάκρυνα αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατήριους οκτήρησε Κύριος τους φουγμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι χώσας με. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε ημέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού τος εξανθίσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φογουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσωσε την διαθήκην αυτού. Και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού. Και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ίσχυοι ποιούντες των λόγων αυτού. Του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε τη δέησή μου την αληθεία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή με ταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου. Εν εμή ταράχθη η καρδία μου εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου. Εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εν εις λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον μου Κύριε οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξέλουμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Διδαξών με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψει τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους λείποντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και εις τους αιώνας του αιώνου να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόν Κύριε δόξα σε.
8: Κύριε
7: ελέησον.
8: Κύριε
7: ελέησον.
8: Κύριε
7: ελέησον.
8: Κύριε
7: ελέησον.
8: Υπέρ του Αγίου Επιτροπή και του Μεταπίστευτο Βία και Παύλου Θεού, η Σιώδη Ναυτό του κυρίου Δεϊθόμενου. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου Επιτροπή και του Μεταπίστευτο Βία και Παύλου Θεού, η Σιώδη Ναυτό του κυρίου Δεϊθόμενου. Χριστός πλήρ του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
9: Και ελέησον.
8: Και πέτρεσε τους μελέθους της αρχής και χρήσης αυτό. Μεταξύ άνθαλασσαν και αεροφλοχρήσιμο στρατό του Κυρίου Δεϊθόμεν.
9: Και ελέησον.
8: Με τους πολεμήσει και υποτάξει από το κράτσο του πατεύθρων και πολέμιων.
9: Κύριε Λέησον.
8: Είμαι της ενορίας της και της πολεοστάς της πάσχαμης της πολεοσ χώρας και των φύσικων των εναυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν.
9: Κύριε Λέησον.
8: Περιφωσίες έρωνες χωρίες καρπός της γης και χερών ειδικών Κύριου Δεϊθόμεν.
9: Κύριε Λέησον.
8: Υπερ Θεότρο δεχόρουν των ρωσούν των καμνών τρυγμαλώτων και σωτηρίες αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
9: Κύριε
8: Λέησον. Υπέρ του ημάς από πάσης λήψης της οργής κινδύνου και ανάγκης Κυρίου Δεϊθόμεν.
9: Κύριε Λέησον.
8: Αντιλάβουσα σου ελέησα και διαφύλαξα ημάς ο Θεός της χάριτη.
9: Αμήν.
8: Της Παναγίας Θεράτου προβεγημένης
9: ενός. Της
8: Παναγίας Θεοτόκες όσον ημάς. Της Παναγίας Θεοτόκες όσον ημάς. Και αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό προδόμεθα.
9: Συ Κύριε.
8: Και βλέπεις πως αδόξα την ίδια προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι, νίκαι και σώνας.

0: Θεός ορέν έισον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της χάριτης.
1: Αμήν.
0: Της Παναγίας Σακράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσμίσιμων Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρία, με τα πάντα των Αγίων ημών εαυτές και αυτούς και αλλήλους και βάσει τη ζωή ημών Χριστού και Θεό παραδόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι σαν το κράτος και σου εσκήνει βασιλεία και η δύναμη και η δόξα πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αιώνα.

Ελέησον με ο Θεός και το μέγα λεός και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επί πλοίων πλήρων με από τις ανομίες και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαφαντός. Συμμονοήματον και το πονηρόν μου οποιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεσεν το πριν εστέσαι. Ιδού βαρ, εν ανομίες εν ελήθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μύτη μου. Ιδού γαρ αλήθεια εν ηγάπησες, τα άδλεκτα κρύπια της σοφίας σου δηλωσάζει. Ραντίς με ισόπτου καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρθιών αλεκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και προσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγγάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξου ανώμους στα σωδού σου και ασεβήσε τη σε επιστρέψωση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάζεται η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησες θυσία ανέδωκα, ολοκαυτό μου το ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Ο Θεός σου καθυθενός, αγάθινον κυρίν και ευδοκίες την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσίαστηριόν σου μόνος.

0: Αγία Σακράδου, ευεργημένη σε δόξου, τη πύλη μα Θεοτόκου και η Παρθένη Μαρία, με τα πάντα των Αγίων ημανεύσατε σε αυτού και αλλήλου, και πάσα τη ζωή λοιπόν, Χριστό το Θεό κρατούμεθα.
1: Κύριε,
0: το θυσίο Θεό ημών, και εσύ την δόξα να αναφέρουμε, το Πατρί και το Υιό και το Υιού Πνεύματι, δίκαια η Χριστόνα στον όνομα.
1: Αμήν τάνω ζητών τη κάτω συναρτώμενο και άρμα πυρό των στήλων εργαζάμενο, δι' αυτού συνόμενο των αγγέλων γέγονα σώσιε. Συν αυτή Χριστό το Θεό πρεσβεύωνα πάστο υπερπάντων ημών. Του Σιμεών των άμεν των βίων, δια γλώσσα ανθρώπων εξαρκέσει ποτέ, προσέπαινον εξηγήσαστε. Όμω ημνή ο Θεού σοφία, τα του ήρωος άφλα και τους αγώνας, του εν τη γείος φωστήρος φανέντος της πάση βρωτής, και μεγάλος την καρτερία το χορό των αγγέλων εκλάμψαντος, συν τούτης γαρτσάλων απάρθος Χριστό, πρεσβεύων ου πάβει υπερπάντων ημών.

0: Δόξα σε ο Θεός μου, δόξα σε.
1: Απ' αυτήν συνειάψουν ο λαός σου προσφέρει. Αγγέλων ύμνης δοξολογών σε σωτήρ.
0: Δόξα σε ο Θεός μου, δόξα σε.
1: Όσου λάνθος καταξίωσαν αρξαμένους του έτους και συμπληρώσεις οι ευαρέστος Χριστέ.
0: Δόξα σε ο Θεός μου, δόξα σε.
1: Παντοκράτορ μόνε Κύριε, των ετών τας ελήξης γαλημιώσας το κόσμο δόρισε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σωσομό.
1: Ως λιμέναν ειν των ψυχών ημών και βεβαίαν ελπίδα την Θεοτόκον πάντα συνήσωμε.
0: Άγιε του Θεού πρέσβευε περιβόν.
1: Ούκ εμψάμω πανόλβιε, αλλά εμβαθητά της πόνης σου θέμενος στην κρυπίδα της ασκήσεως, αρετών εδήμου πύργων άσυστον.
0: Άγιε του Θεού πρέσβευε περιβόν.
1: Νεμωμένη στο σώμα σου σχήνου τραχητά της φόβο καθήλωσε το του πνεύματος και σκήνισμα κληρουχίας θείας έβρες όσοι.
0: Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν.
1: Υπενώστη του σώματος τα εγκεκριμένα πάθη πανόλβιε εν σαπρία κοιταζόμενων των σχολικών πάντα τελειώτων σε.
0: Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν.
1: Με τα πάθους εκούσιων των ζωοποιών νεκρών εκμιμούμενος ως περνήματι το φρέα της εαυτών ζωφόδη ζώντα δέδοκας.
0: Άγιε του Θεού. Υπεραγία Θεοτόκε σώσουμε μας.
1: Στον θεόνον εκεί σας άφραντε Μαρία, βυσόπη πάντοτε, τις οικέτες σου δωρήσαστε των πλημελημάτων του συμφόρησε.
0: Άγιε του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.
1: Υπομείνασε βασάνους και στρεβλώσεις του σώματος, διαφόρης τρόπης θλάσσιντε μελών και κατάφλεξεν τας ουρανίους κοινώσεις. Εκκληρώσαστε, απολάβωση ξύλου ζωής αξιάδεστη.
0: Άγιε του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.
1: Νεανίδων μακαρίων των αγώνα εθαύμασαν, ουρανών δυνάμεις, όπως των εχθρών μετροπόσαντο, εν γυναικεία τη φύση δυναμούμενε, τη δυνάμει του εκείνεκός ανατύλαντος.
0: Άγιε του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.
1: Απορρίψασε του κόσμου ματαιότητα, άπασαν το Θεό και μόνο, όλη τη ψυχή εκολύθητε, όθεν ασκήσεως πόνους και αφλήσεως υπεμείνατε, νύμφε Χριστού καρτερότατα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Ισχυρότα των οσόπλων των σταυρών περιφέρουσε, προς τα συναντίας αντιπαρετάξαστε φάλακας, μετά Χριστού δε τη νίκη απεινέκαστε, του νικήσαντος κόσμων δυνάμει Θεό.
0: Και νύν και εκεί στου αιώνα των αιώνων, αμήν.
1: Καταβέβηκε ενό όμπρο επιπόκων εν μήτρα σου, κύριο, ω έφη πάλαιο προφήτη πανάμωμε, όνεν τι ήττε ουσίε απεγέννησα, ω κραυγάζου εν δόξα Χριστέ τη δυνάμει σου.
0: Δόξα σε αυτό, μον δόξα.
1: Ο πληρώντα είπαντα Χριστότητο Χριστέ, σι ευκραή και έφαρον ευλογίε τυφανούμενων, των πολύκυκλων χρόνων τη δούλη σου δόρισε.
0: Δόξα σε Θεό μου, δόξα.
1: Την του έτου άμεψη να ανάδειξον ημί, μεταβολή προ Κρήτονα, ειρηνέαντε κατάσταση τη ειδώση σε λόγια πατρί συναίδη.
0: Δόξα σε Θεό μου, δόξα.
1: Επηγή ελίληθα, συνάναρχε πατρί τη εχμαλώτη άφεση και πυρή ανάβλεψη προ πατρό αναγγέλων ο χρόνων επέκεινα.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσου.
1: Θα σημών ελπίδα Θεοτόκε αγνή και την ημών πεποίθηση επισέα να τη θέμεθα. Ευμενή γαρ, ευμενή μην δίδου παρθένεων έτεκε.
0: Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν.
1: Νέον Δανίλ Σιμεών Χριστό έδειξε. Εγκάρ λάθου θηριόδρουσε. Διεμφανία αλόβητον ανεκόμισε.
0: Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν.
1: Όλων σε αυτόν το κυρίω αναθέμενο. Νυφετού κρυμμού και κάψονο. Και εναντίε ποιότησε με και γύμνασο.
0: Άγιο του Θεού πρέσβευε περιμόν.
1: Νέο Μωυσής και ηλία αναδέβηξε. Εν μια τέσσερα κονθήμερων τροφή ανίων διαβίου παντό όσιε.
0: Υπεραγία Θεοτόκη όσιε.
1: Δυσόπτη σου να ει τον ιό σου και θεών ημών. Απειρόγαμε Μαρία, αγνή του καταπέμψε ημίν τη πιστή στο έλεο.
0: Άγιο του Θεού πρεσβεύσατε περιμόν.
1: Ω αμνάδε άμουν, ω θύματα δεκτά, το αμνό το αληθινό. Και επιμένει μάρτυρες προσυνέκτητε προσφορέ ολόκληρη και δεκτά ολοκαυτώματα.
0: Άγιε του Θεού πρεσβεύσατε υπερημών.
1: Νεκρωθήσε σώματι εζήσατε ψυχή του νεκρόσαντος στην ισχύν του θανάτου μάρτυρες ως με μισάμενε και σταυρών και θάνατον και τα πάθη τα εκούσια.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Μίαν γνώμην φέρουσε εν σώμαση πολλής ένα Κύριον Ιησούν διαφόρης μάστιξη καταξενόμενε και πυρή και όμενε ομολόγουνε Θεόφρονες.
0: Και νύχε και στους αιώνας των αιώνων.
1: Ανόρθωσον πεσόντα με εν λάκω πειρασμών και κυβέρνησον οι Θεόν κυβερνήτην τέξασα, μόνοι φανάμονε, τον ταπρύν ενώσαν τα διεστώτα αγαθόν.
0: Δόξα σε Θεός μου, δόξα σε.
1: Πολιτείας απάρξαστε ευαρέστους οι δέσποτα, συνδιαιτησίω υπάρξει ημάς καταξίωσον.
0: Δόξα σε Θεός μου, δόξα σε.
1: Ημερόμπτο του Πνεύματος εμεθέξει του νόμου σου, ανάδειξον πλήρης ηκτήμων σωτήρ του συμμούντασε.
0: Δόξα σε Θεός μου, δόξα σε.
1: Τους εισέ καταφέροντας, από πάσης δεόμεθα ρίσε, απειλήσε τεκούσα Χριστόν τον Θεόν ημών.
0: Άγια του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών.
1: Σημείων και τεράτων σε Χριστός, αυτουργών ανέδειξε της Θείας μακάρι ενεργείας, δε τυχώς εν διέτοιμα.
0: Άγια του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών.
1: Υψώθησου το σώμα Σημεών, ως σταυρό το Κύωνι, διό συνδεδόξασε το εξήλο διασέ υψωθέντη Χριστό.
0: Άγια του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών.
1: Μετάρσιον πορείαν εφευγρών, Σημεών θεσπέσιε, προς ύψος ουράνιου του σημνούντας επιστώσον επόμενη.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Ναών σε του Θεού και κυβωτών και παστά θα έμψυχον και πύλην ουράνιον, Θεοτό και επιστή καταγγέλωμε.
0: Άγιε του Θεού πρεσβεύσατε υπερημών.
1: Δειγνήμενον και πως η γυναικών συμπατούμενον καθορόσα επρομήτων, εν Θεός αγάλετε τον αυτήν το λίος παραδείσου το πριν εξορίσαντα.
0: Άγιε του Θεού πρεσβεύσατε.
1: Την άσκηση και αθλήση προθήμων συνάψασε τον ηνθείο, τον ψυχών ειν αυθόρο συνήφθητε και νυμφών ηνθειογηθωμένη η ψυχή εναυλίζεστε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Υψούμενα των βασάνων τα άγρια κύματα, των μαρτύρων τα σολκάδας βυθίσε, ουκ δίσχυσαν, στρατεά χειρηγάρ προς τους θείους λυμένας κατήμψα.
0: Και νυν και εκεί στους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Μημάτων σου τα σεκβάσεις ορώσα, μεγάλινον επιπλείον θεομήτων των σε μεγαλύνεντα. Για ενέ γαρπάσε σε ιδού αληθώς μακαρίζουσι.
0: Κύριε ελέησον,
2: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
0: Αμήν.
2: Παναγία Σακράτου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας, με τα πάντα των
0: Αγίων Θεοτόκες όσων ημάς.
2: Και αυτούς κερίους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ Κύριε.
2: Συ Μαρίου Βασιλεύς Ειρήνης, και έσω τη ζωή των ημών και σε τη δόξη αναπέμπαν, του Πατρί και του Υιού και Υιού Πνεύματι, νίκαια ή θεσόνας ο νόμος.
1: Αμήν. Ο των αιώνων ποιητής και δεσπότης, Θεέ των όλων, υπερούσι αιώντος, την ένι άψον ευλόγησον περίοδον, σώζον το ελέησου το απείρο ηκτήρμον, πάντας τους λατρεύοντας, σύ το μόνο δεσπότη, και εκβοώντας φόβο λυτρωτά,
0: Έφορον πάση το έτος χορήγησο.
1: Χαρί το πάντα ως θεοποιήσαν τη σοφία, ισχύεται παντουργική, διασώζον τη πάντα, τον ύμνον δέη εκ ψυχής προσάγουμε, εν δρόμους δισοπούντες παρασκήνε πορείαν τη γη, εν τη σήμερον ετησίω απαρχή, παντός ριστήνε δις καιρούς, ορατών και αοράτων δυσμενών, εν τες αισίες κράζοντες περιόδης, έφορον πάση το έτος χορήγησον.
0: Έφορον πάση το έτος χορήγησον.
1: Μην Σεπτέμβριος έχουν ημέρας τριάκοντα, η ημέρα έχει δώδεκα και η νύξ ώρας δώδεκα. Η αρχή της συνδίκτου ήδη του νέου έτους, ίνδικτον ημίν ευλόγη νέου χρόνου, ό και παλαιέ και δι' ανθρώπου ίσου νέε, η πρώτη του αυτού μηνός, μην ποιούμεν του γενομένου θαύματος, παρά της Αγίας Θεοτόκου, εν τη μονή των Ιασινών και μνήμη του γενομένου εμπρισμού. Αυτερέτος αν η συνάδρα της ξένη, ύμνης βυθού πάντιμος εικών παρθένου, και αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών, Σημεών του στυλίτου. Λοιπόν, Σημεών την επιστήλου βάσιν, την εγγύς έβρε του Θεού λόγου στάσιν. Η ψηβά της Σημεών Σεπτεμβρίου έκθανε πρώτη. Και αυτή η μέρα μνήμη της Οσίας Μάρθας, μητρός του Οσίου Σημεών και της Οσίας Ευανθίας και η κίνησης Ιησού του Ναβί. Εν διξενίζει Μάρθα τον Χριστόν πάλε, σε δεξενίζει Μάρθα Χριστός εν πόλο, ον που τρέχειν έστησεν ήλιον πάλε, λοιπόν Ιησούς ήλιον δόξης βλέπει. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων τεσσαράχοντα γυναικών μαρτύρων, παρθένων και ασκητριών, και αμούν διακών και διδασκάλου αυτών, δισεκαρίθμης παρθένης, πυρ και ξύφος Θεού προεξένησαν, ιών ηλθείων, αμούν καλύτραν έμπειρον δεδεγμένος, το σαρκικόν κάλυμα χαίρον εξέδει. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων μαρτύρων και αυταδέλφων ευόδου, καλύστης και ερμογένους, κάλιστον όντως έβρε καλύστη τέλος, συν της καλής μυθίσα διτήσει συμβόνους. Όσιος μελέτιος ο νέος, εν το όρινιου πόλεως ασκήσας, εν ειρήνη γελούτε. Ο Άγιος Νεομάρτης Αγγελής, ο εν Κωνσταντινούπολη μαρτυρίσας, κατά το 1680 έτος, ψήφι τελειούτε. Και σ' αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Revelation.
1: Αντι λαβούς του εσουρελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Σαχαράντου υπερευογημένης εν δόξα
0: υπεραγία Θεοτόκια σώσον
1: ημάς και τα πάντα των Αγίων ημωνεύσατε σε αυτούς και αλλήλου και πάσαν τη ζωή ημάς Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συγχύρε.
1: Εισέβουσι, άσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ τη δόξα να αναπέμπουσι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαια ή και σε όλα σου.

说是为幸福，我可是没多少的自由，无法得的泪中那只是我的生日，又是我的生日，一直追到我是路上最无法得的生日，

0: Κύριε
1: ελέησον.
0: Και στον Πάτρο ενώσεως του Κυρίου Δεϊκού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Με τα πίσω σε βλαβείας και φάβο Θεού, εις Υιό τον Αυτό του Κυρίου Δεϊκού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Του Τιμίου Πρεσιτερίου της Ιστοδιακονίας, παντός του Κλήρου και του Λαού, Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πάση αρχής και εξίας εν αυτό, με τα ξηράν θάλασσα και αέρα, φιλοβρίσιμο στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πάση και υποτάξει με το κράτος αυτού, πάντα εχθρών και παλέμια, του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πάση αρχής και εξίας εν αυτό, με τα ξηράν θάλασσα και αέρα, φιλοβρίσιμο στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Και τον πίστη κούντων εν αυτές, του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μέρες πρασίας έρων αφορίας καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Καμνότερο εκμαλώτων και τσωτηρίας αυτών, του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Από πάσης λήψεως αργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Αμήν.
0: Αγίας ακράτη ευλογημένης.
1: Αγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Επρέπεσαι πως αδόξα τιμή και προσκύνης το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι. Γη και αή και σώνας.

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός και συγχάρητη.
1: Αμήν.
0: Εις Παναγίας Σακράντου υπρευλογημένης εν δόξου, Δεσποινήσιμα Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας,
1: Μεταραγία Θεοτόκια σώσον ημάς,
0: εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό προθόμεθα. Και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, ο Πατρός και του Υιού.

Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύχια ή και

0: Εμπτυγενήσει την Παρθενίαν εφύλαξος, εμπτυχημίσει τον κόσμο, ανού κατέληφθες Θεοτόκε. Μετέστης προς την ζωήν, μητήρ υπάρχουσα τη ζωής, και τες πρεσβείες τεσές λυτρωμένη, εκ θανάτου τας ψυχάς ημών.
1: Της ακίνθου των γόνων και εκείνης των πρόεδρων, των φρουρών μονής των στροφάδων Διονυσίων. Απαντες τιμήσω μεν συμφώνω σε πιστή, βοώντες προς αυτόν.

Κυβρίας των γονών και γίνης των εφορών, των εσκάτης χρόνης φανέντα, αρετή εις φυλών νησιών, νεκτάριον τιμήσω μεν πιστή, ως εν Θεόν θεράποντα Χριστού, αναβλέε ζυγαρία, εις παντότα πας, της ευλαβώς κραυγάζουσιν.

προσευχάς, εντεύξεις, ευχαριστίας, υπέρ πάντων ανθρώπων, υπέρ βασιλέων και πάντων των εν υπεροχιόντων, είναι ήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν, εν πάση ευσεβία και σεμνότητη, τούτο γάρ καλών και αποδεκτών ενώπιον του Σωτήρος ημών Θεού, ως πάντας ανθρώπους,

άνθρωπος Χριστός Ιησούς, οδούς εαυτών αντίλητρων υπερπάντων, το μαρτύριον και ρίση διείς εις ο, ετέθην εγώ κήρυξ και Απόστολος, αλήθειαν λέγω εν Χριστώ, ου ψεύδομαι, διδάσκαλος εθνών.

0: Ευαγγελίου των Άγνωσμα.
1: Δόξα Κύριε, δόξα Σε.
0: Το καιρό εκείνο ήρθε ο Ιησούς στη Ναζαρέτ, που είναι τεθραμένος, και εισήλθε κατά το Ιωθός αυτό εν τη μέρα του Σαββάτων εις τη συναγωγήν, και ανέστη αναγνώνε, και επεδόθη αυτό βιβλίο Ισαΐου του προφήτου, και αναπτύξε στο βιβλίο έβρε των τόπων που είναι γεγραμμένων, πνεύμα Κυρίου επεμέ, που ένε και ενε χρυσέμε, ευαγγελίζεσθε πτωχής απεισταλκέμε, ιάσαστε τσιντερμένου στην καρδίαν, κηρύξε εχμαλώτης άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν, αποσύλλεται θραυσμένους εν αφέσι, κηρύξε νι αυτών Κυρίου δεκτών. Και επτύξα στο βιβλίο από δούς το υπηρέτη εκάθισε, και πάντων εν τη συναγωγή οθαλμοί ίσα να ταινίζονται σε αυτό. Ήρξε το δελέγγυν προς αυτούς, ότι σήμερον πεπλήρωται η γραφή αυτή εν τη σωσήνη μόν. Και πάντε σε μαρτύρουν αυτό και θαύμαζον επί της λόγης της χάριτος της εκπορευμένης εκ του

0: Υπόμεν Πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης γενιάς υπόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Παντοκράτορ Θεός Πατέρων ημών, δόμεθα σου πάξουν και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλεός, δόμεθα σου πάξουν και
1: ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δόμεθα υπέ τον Αρχιεπισκόπη ημών Εφραίμ, έτι δόμεθα υπέ το ελπόριμο των ιερέων ιερομονάχων, ιεροδιακών μονάχων, και πάση Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δόμεθα υπερελέησον εις ειρήνης υγείας σωτηρίας, επισκέπτες υπηρήσεως και αυτές τις τροματιών, το δούλο του Θεού πάντρες εμών και δόδων των Ισιανών, το κατοικούντα και παρεκδημούντα την ίση τη βοητά αυτή, των ενωρητών επιτρόφων, των αμυντών κυβερνητών, του Αγίου Ναοτού του, έτι δόμεθα με τον Καλείο και Δημοκητών της Αγίας Εκκλησίας αυτής, και επάν το προπαυσομένο Πατέρα και Αδελφών ημών, τον εθάδευσε ως κειμένου και μετέχορθα δόξου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, λαού, τα προηγουμένα το παρέσουν μέγα και πλούσιο, ναι, λέω.
1: Κύριε Λέησον.
0: Όταν λέει είμαι και πλάνδρομος, θα συμπάρξει ασύ την δόξα να πέμπουν το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι, νίκαια ή και σε όνος των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εγώ με το Κύριε επίσης υπέτυχε του μέρου δεηθόμε, είναι ο Κύριος θα τους ελέησε κατεχείς το λόγο του. Τα λόγια της αγιαδίας ευκάλυψε την αγιαδική δικαιοσύνη, ενώ σε αυτό

0: κοινά και αυτή τη στιγμή δοξάζει το πάνημα και μεγαλοπρεπέ στο όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυχαίοι και σε όνομα σου
1: αιώνων.
0: Όσοι κατηγορεί προέλθε, κατηγορεί προέλθετο, κατηγορεί προέλθετο, μη του κατηγορουμένων ω πιστή. Ετικέτε, ειρήνη του κυρίου
1: Δεϊθόμενου.
0: Και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, η συγχάρητη σοφία. Ευχαριστούμε σε κύριο Θεό σε δυνάμει. Του καταξιώσει μα που στην εκείνη την υγεία σε αυτήν την εκπαιδευτική κουβέντα. Είπε την πατέρα του Μαρκόντα του Παδηλήματο. Πρόεξε ο Θεό Δέησι μα. Ποιοι μα εξίσου ενέχει το προσφέρει Δέησι και Ισία. Η Ισία είναι εμά που ερωτώ του λαού. Και εκάσου μα που σε ζωοκοινία τάφτη. Με τη δυνάμει του πνεύματο του Αγίου. Αγαταγνώση και προσκόπηση καθαρό των πατρίων Δέησιμων. Επικαλεί σε βαντή και τόπο. Είναι σε πολύ μόνο ήλα μηνύ. Ετοπίζει καθόλου. Ό,τι πρέπει, σύμπασα δόξα τιμή και προσκύνη, το πατρί και το γιο και γιο πέρατη, οίκαια οίκαια σε όνομα των αγωνών. Έτσι και την ειρήνη του κυρίου Βοηθόμεν, και τη λαβού σου, ο Θεό η χάρη και η σοφία. Αν και πολλά ξυπνήσουν του δόματα κατά την πλάτη, ω ευλέσδεση μου καθαρίσματα κατά Παϊπαντός τον ρίχνος αρχός και πνεύματος και εδώ εις ημίν ανέχω και κατάρτης παράς και Χριστός Κύριε. Άρισε δε ο Θεός και τρεχουμένης Κύριε του Βιβλίου και επίσκης της Πατικής. Δώσε αυτήν πάντα αγώ και αγάπη να θέλεις. Ανενόγουσε και αυτήν με τρέχει και με στήριο και την πηγή του Ασίας εξαρθεί. Ω πως ο Κράτος πάντα φιλετόμενοι στη δόξα να αναπέμπω με τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νίκαια ή και σώμα.

0: και αγιένους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παρεθόμεθα.
1: Κύριε Θεός,
0: πάντα κοσίνες του Θεός, έξω το βατολό του Δέησου σας και σε θηρίο, και κάτω μας εδώ και σε ασφαλκάς. Είπα την Πατέρα μου από πάντα του Δημάτου και σε ασφαλκάς, θα κάνω ποιος. Του γενέθεια προσθυνώ και τη συνόδου του Θεού. Και από τα προκείμενα δεότα αυτή και πάντα το λαμός. Για το ρηκτήριβο του Μονογιανού σου Υιού, με θεωρολογητό σοι, σοι το Παναγίο και αγαθό, και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και σώνα στον αγώ.

0: Θύρας της Θύρας και Σοφία πρόσκομε.
1: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον, Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα, προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους, και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα μετά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε, ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας, ού καίστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το επ' του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Σώμεν καλό, σώμεν με τα φόβο, πρόσκομεν την Αγίαν αναφορά,

Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πέτρος και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντα.

Δάβετε φάγετε τούτον εστί το σώμα και υπερηγών κρόμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Διατέξα του πάντες που το εστί το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης και υπερηγών και πολλών εκκινόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Τα σα εκ των σώων σου προσφέρομαι κατά πάντα και δια πάντα.

0: καρδία δοξάζει και ανεμήν το Πάτημα και ο Ηλευρεπές ονομάς Πατρός και του Υιού και του Υιού Πνεύματος Ήκαια ή και σε όλα στον αιώνα.
1: Αμήν.
0: Και έστε τέλεη του εγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντα
1: και μετά του Πνεύματος Σου.
0: Πάμε τον Αγίο μνημονεύσατε σε δικαί την ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόλε. Υπέτρος του Ιστέδων και για σένα τη

0: γεγονότα της πίστης και την ουγία του Αγίου Πνεύματος ενδυσσόμενη και αυτούς και αλλιώς και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα και καταξίωσον ημάς δέσκοταν τα παρουσίαση κατά κρίτους τον μάν επικαλείσαι το ρεπουράνιο Θεό Πατέρα και λέγει
1: Άτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου ελθέτω η βασιλεία σου γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη είσαι ενέγκης ημάς της πειρασμών αλλά ρίσαι ημάς από του φωνήμου
0: ότι σου εστίρει βασιλεία και δυναμής και δόξου Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και σε όλα

φόρεξα και κέμα τη λασίδα. Σι ουδέστακο και πάσμη, και σε φόρεξα κόσμο και καζέ αχθείο. Και σου λέω συγκλωσόμενο το πολύ συνόρφο, το θεσία, για το συνεχόμενο του πατρινού. Χαρητική εκτιμή και φιλανθρωπία του Μαγενού σου, ή ούτε του βλογητώσει, σι το παραγείο και αγαθό, και ζωπιό σου, πνεύμα την νίκαια, και σε όνα σου αιώνα. Εξ αρχείου κατοικτηρίου σου, θα δώσει εσύ σου, και θέση του γεια σου, μα σου άτομη. Και όδε ήμουν να του πείτε, πατέρα σου, μετά με τα χάσει με τόσο που μία από το τυφλό. Δώσε λάστιμα. Προς το μετάγια της Αγίας.

0: Πάρθηβε τελευόδη στο θείο Αγίων Ακράντων, θανάτων Επρενίων και Σοπιών, φρικτών Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσουμε το Κυρίο.
1: Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.
0: Αγαπητοί Σου ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός, και συγχάρητη.
1: Αμήν.
0: Την ημέρα πάσα τελείων Αγίων, εις νικήν και ονομάρτων της άμενη, και αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ευχαριστούμε δε φιλάθρωε για τους παρημών ότι επρόσφερε τη δεξία σου πάσα που γίνει καθαρά του μυστηρίου. Αυτό το μυστηρίο του δώσου του Χριστό πάντα σε εμάς προσφέρει ημών την ζωή να σπάσει από τα λήματα ευχές και εσείς εδώ πια τόσο Καθαρά Μαρίας και πάντα Αγίου σου. Ότι εσύ ο Αγιασμός ημών και στη δόξα αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, γιν και αεί και ζώνος των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέλθομεν του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Αγίε ευλόγησον.
2: Εδώ Κύριε και γιάζουν σου και ζητώτα σου που το λόγω σου και ευλόγησον στην Ευρωβουλία. Το πλήρωμα του Κύριος φύλαξον, Αγίες που προπόντες ευχαριστούμε το ίδιο σου.
0: Και

Ευλογία Κυρίου και έλεος αδελφοί μας, τι αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Δόξα σε ο Θεός, η ελπής ημών, Κύριε δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράτου και Παναμόμαγιες, αυτού Μητρός, ηγεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγιονοδόξων και παρεθήμων Αποστόλων, των Οσίων και των Φορών Πατέρων ημών Διονυσίου και Νεκταρίου, των Αγίων και Δικαίων Θαυματώρων Ιωακήμ και Άνης, Ιησού του Ναβί, Ευόδου Καλής και Ευωργένους, του Οσίου και του Φόρου Πατροσιμών, Μελετίου, των του Κιθερών Ιώριας Ίσαντος, του Οσίου και του Φόρου Πατροσιμών Σημειώνος, του Στυλίτου, του Οσίου και του Φόρου Πατροσιμών Αμών του Διακόνου και του Συναυτού Μαρτυρισσασών, τεσσαράκονται γυναικών, όν την Ιερά Μνήμη επιτελούμεν, και του Αναγίης Παντοσιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης Σωστόμ, που την κατά αυτόν θείαν και ηράν λειτουργίαν επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Καλή και ευλογημένη εκκλησιαστική χρονιά να έχουμε, αγαπητοί μου αδελφοί. Σήμερα 1 Σεπτεμβρίου είναι η αρχή της Ινδίκτου, δηλαδή του Ρωμαϊκού ημερολογίου, όπως μετρούσαν τα χρόνια εκείνα. Και πραγματικά ξεκινάει η Εκκλησία μας, θα λέγαμε, τον λειτουργικό της τον κύκλο, ο οποίος ανακυκλώνεται κάθε εβδομάδα με τις Κυριακές και τα κατάλληλα αναγνώσματα, διαβάζοντας περιόδους, κατά περιόδους, αποσπάσματα από τους τέσσερις Ευαγγελιστές. Τώρα κοντεύει να τελειώσει η περίοδος του Ευαγγελιστού Ματθαίου, ακολουθεί μετά η περίοδος του Λουκά, μετά του Μάρκων και του Ιωάννη. Έτσι πάμε, θα λέγαμε, όλη την εκκλησιαστική τη χρονιά, και πραγματικά εμείς μέσα στην Εκκλησία βιώνουμε αυτό που ονομάζουμε λειτουργικό χρόνο. Και ακούσαμε στο Ιερό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα να έρχεται, λέει, ο Χριστός μας στην ιδίαν πόλη του, την Ναζαρέτ. Και πήγε λοιπόν εκεί στη συναγωγή της πόλεως και πήρε, λέει, το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα και διάβασε μια σχετική περικοπή που αναφερόταν ουσιαστικά ο προφήτης που έζησε 740 τόσα χρόνια πριν από τον Χριστό, αναφερόταν στον ερχομό του Κυρίου και έλεγε λοιπόν ότι το πνεύμα, λέει, του Κυρίου με έχρισε, δηλαδή με έστειλε στη γη, μου έδωσε το χρήσμα, αυτή την αποστολή, και με έστειλε, λέει, να κηρύξω, λέει, στους φτωχούς την ελευθερία από τα δεσμά της φτωχίας, στους εχμαλώτους την άφεση, δηλαδή εχμαλώτους όχι μόνο τόσο αυτούς που ήταν, θα λέγαμε, δεμένοι και εχμαλωτισμένοι στους πολέμους που γινόντουσαν εκείνη την εποχή, αλλά τόσο εννοεί τους εχμαλώτους από τα πάθη, γιατί ο πραγματικός τύραννος, θα λέγαμε, της ψυχής του ανθρώπου είναι, θα λέγαμε, ο αντίδικος εχθρός, ο οποίος μας κρατάει δεμένους με τις αλυσίδες των παθών μας. Και να κηρύξω, λέει, ενιαυτόν του Κυρίου δεκτών, δηλαδή τον χρόνο του Κυρίου να είναι δεκτός, αποδεκτός, στην οικουμένη στους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό σήμερα ψάλλουμε και το τροπάρι της Ινδίκτου που λέμε: «Εσύ που είσαι ο ποιητής των αιώνων και ο δεσπότης, ευλόγησον Κύριε και τον ενιαυτόν», δηλαδή των χρόνων αυτών της Χριστότητός σου, αυτό που μας χαρίζει για μια ακόμη φορά να ζήσουμε. Και προσευχόμαστε να έχουμε υγεία, να έχουμε πνευματική καρποφορία και παν από Θεού αγαθών. Αγαπητοί μου αδελφοί, ο χρόνος της ζωής μας έχει δοθεί όχι για να γλεντάμε, αλλά για να μετανοούμε για τα λάθη μας, τα σφάλματά μας, τις αμαρτίες μας, και να διορθωνόμαστε, και έτσι διορθούμενοι και αποξενόμενοι από τον παθόν μας να πλησιάζουμε προς τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν και προς τη Βασιλεία Του την αιώνια, που είναι και ο πραγματικός σκοπός της ζωής μας, γιατί αυτή εδώ η ζωή
την οποία ζούμε, η επίγεια ζωή αποτελεί πρόκριμα για την άλλη, την αιώνια, την αθάνατη ζωή. Αγαπητοί μου αδελφοί, ό,τι γράφει το Ιερό Ευαγγέλιο είναι πέρα για πέρα αληθινό. Ναζαρέτ, Γαλιλαία, και πάει το μυαλό μας στα μέρη εκείνα που έχει ο Χριστός, εκεί που πήγε λέει στην συναγωγή της πόλεως. Έβλεπα εχθές κάποια αρχαιολόγοι εκεί στο Ισραήλ, ανασκαφές που έκαναν, απεκάλυψαν λέει την αρχαία πόλη, την Βηθεσδά στις Γαλιλαίας, που είναι η πατρίδα των Αποστόλων Πέτρου και Ιωάννου, και εκεί που έκανε και ο Χριστός τόσα και τόσα θαύματα. Ανακάλυψαν λοιπόν λέει τα σπίτια, τα πάντα όλα, ακόμη και νομίσματα και αμφορείς, και συμπεραίνουν ότι εμείς θεωρούμε πως ήταν υποβαθμισμένη η περιοχή αυτή. Όχι, κάθε άλλο. Είχε λέει μια δόξα, είχε ένα πλούτο και υλικό και ασφαλώς πνευματικό, αφού τόσες και τόσες άγιες μορφές πέρασαν από εκεί. Και αυτά τα αρχαιολογικά τα εκτερίσματα τα οποία βρέθηκαν μας βεβαιώνουν ότι πραγματικά είναι το μέρος εκείνο που αναφέρουν τα Ιερά Ευαγγέλια, Βηθεσδά, και ότι είχε τη σφραγίδα του ελληνικού πνεύματος και του ελληνικού πολιτισμού. Τα πάντα όλα, οι επιγραφές, τα πάντα, ο τρόπος ζωής εκεί πάνω στη Γαλιλαία, γι' αυτό λεγόταν περιφρονητικά και από τους Ιουδαίους Γαλιλαία των Εθνών, δηλαδή Γαλιλαία των Ιδωλολατρών, γιατί τότε οι Έλληνες ήταν ιδωλολάτρες, έτσι, οι προγονείς μας δεν είχαν ακόμη. Βεβαίως όταν ήρθε ο Φίλιππος και πάει στον Ναθαναήλ το φίλο και του λέει, τον βρήκαμε λέει το Μεσσία, αυτό που γράφουν τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, λέει ναι, ποιος είναι, τι να του πει, έρχου και είδε, και πήγε και είδε και έμεινε λέει εκεί και έγινε μαθητής του ο Ναθαναήλ, που λέγεται και Βαρθολομαίος, το ίδιο πρόσωπο είναι. Και πραγματικά όλα αυτά έγιναν πάνω σε αυτή την περιοχή εκεί της Γαλιλαίας, που είναι η θάλασσα Γαλιλαίας, η λίμνη Γενισαρέτ, για την οποία τόσα και τόσα μας λέγουν τα Ιερά Ευαγγέλια, και έρχεται τώρα η επιστήμη να αποδείξει ότι δεν είναι καθόλου παραμύθια όλα αυτά, αλλά ότι είναι αλήθεια όλα αυτά. Και τότε όταν λέει έγινε αυτός ο διάλογος εκεί, ήρθαν λέει μερικοί Έλληνες εκεί και έρχονται και λένε, Κύριε λέει, σε ζητάνε μερικοί Έλληνες να σε δούνε. Και γυρίζει ο Χριστός και λέει τι, νυν εδοξάσθη ο Υιός του ανθρώπου, ήρθε η ώρα να δοξαθεί ο Υιός. Και ναι μεν βεβαίως αυτό μπορεί να υπονοεί την σταυρική την πορεία του και την ένδοξη ανάστασή του, που είναι η πραγματική δόξα του Κυρίου, αλλά όμως μπορεί να δεχθούμε και ότι σαν Θεός γνώριζε ότι μέσω της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού και των ελληνικών γραμμάτων και όλα αυτά θα μεταδιδόταν η πίστη στα απέρατα της Οικουμένης, γιατί έχουμε τη μεγάλη τη τιμή τα κείμενα και των τεσσάρων Ιερών Ευαγγελίων να είναι γραμμένα στη γλώσσα μας, τη γλώσσα μας την ωραία, την ελληνική, την οποία εμείς σήμερα δυστυχώς τόσο κακοποιούμε και να πω και αγνοούμε, γιατί δεν διδάσκονται στο σχολείο πλέον απευθείας τα κείμενα όλης αυτής της σοφίας των αιώνων, την οποία μας κληροδότησαν οι πατέρες μας. Όμως ζει Κύριος ο Θεός. Εμείς καλούμαστε με την καινούργια αυτή εκκλησιαστική χρονιά που ξεκινά να είμαστε συνεπείς εδώ στο κάλεσμα του Κυρίου μας. Μας καλεί κάθε φορά που θα χτυπάει η καμπάνα να ερχόμαστε εδώ στο σπίτι του, στον οίκο του Θεού, για να τον λατρεύσουμε και να ζούμε και σαν μια μεγάλη οικογένεια, γιατί αυτό το πράγμα είναι η Εκκλησία μας, μια μεγάλη αγκαλιά, μια μεγάλη οικογένεια που αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους. Να δώσει λοιπόν ο Άγιος Θεός να είναι ευλογημένος αυτός ο ενιευτός
δηλαδή ο χρόνος της Χριστότητός σου που ξεκινάει από σήμερα, και για το λόγο αυτό μπορούμε να πάρουμε και αγιασμό, να ραντίσουμε το σπίτι μας, να πίνουμε κάθε πρωί, και έτσι να είναι η ζωή μας όλη μέσα στον αγιασμό του Κυρίου. Να επιθυμίσω στην αγάπη σας ότι αύριο το βράδυ θα ψαλεί ο Μέγας Εσφερινός της εορτής της ανακομιδής των υψάλων του Αγίου μας Νεκταρίου στον νέο μεγάλο και πανυπέρλαμπρο ιερό ναό του, όπου θα τελεστεί και η αγρυπνία από τις 10 μέχρι τις 5 το πρωί, και την 5η το πρωί θα γίνει η πανηγυρική Θεία Λειτουργία πάνω στον Άγιο Νεκτάριο. Και παρακαλώ όλους μας να ανέβουμε, να προσκυνήσουμε και να παρακαλέσουμε τον μεγάλο Άγιό μας να μας προστατεύει και να απομακρύνει κάθε ορατό και αόρατο κίνδυνο από τη ζωή μας. Καλή και ευλογημένη χρονιά λοιπόν να έχουμε, ο Θεός να είναι μαζί μας.

0: pan che te viste scale di metusia, son gio pion mi secondo rimato. E mi sono effice fariste son mega, che tagga termose psichiste o leghe, doxio su teos, doxio su teos, doxio su teos. Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός μου, ότι ο κακός με τον...
1: Και μπορούν με έναν τρόπο να είναι πάντοτε παρόντες. Αυτό εμένα με ενθουσιάζει. Είναι μια φυλή πολύ διαφορετική. Και τώρα, όλο αυτό το καλοκαίρι που είχαμε την έκθεση εδώ, που άκουγα τα νέα τους και έχουμε ένα ομαδικό τσάτ, ο ένας πήγαινε στην Κορέα, ο άλλος ήταν στην Κίνα. Στην Κίνα ήταν πολύ. Ο άλλος στην Πορτογαλία, τώρα κάποιοι είναι στην Κορσική και ούτω καθεξής. Πολύ παρήγορο και ελπιδοφόρο βρίσκω αυτό. Αυτά. Και οπότε έφτασε η όριμη στιγμή, έγινε αυτή η έκθεση. Ήταν 50 στα Μελάνα, είναι 72 σε αυτήν. Και έχει και αυτή, όπως είχε και η προηγούμενη, ένα μικρό πυρήνα σαν φυλαχτό αρχαιακού υλικού κεραμικής. Δεν είναι μια έκθεση παλαιών κεραμικών, ιστορικών. Όμως ήθελε να έχει αυτή τη μικρή αφετηρία, αυτό το πιάσιμο. Και έχει και λίγους καλλιτέχνες που δεν είναι κεραμίστες, αλλά είναι είτε ζωγράφοι, είτε γλύπτες, είτε κάτι άλλο, γιατί και αυτοί καταγίνονται με το χώμα. Και κάπως ένιωθα ότι πλαισιώνουν με έναν ωραίο τρόπο το κύριο σώμα της έκθεσης που είναι κεραμίστες. Από εκεί και πέρα, φανταστείτε αυτή την έκθεση σπαρμένη σε ένα πολύ μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα, στην Αμερικάνικη Ένωση, που όλοι οι κεραμίστες ακόμα μου λένε πώς τα χώρεσες, πώς θα τα χωρέσεις. Χωρέσανε. Δύο-τρία πράγματα μόνο δεν έχουν έρθει εδώ. Και με αυτά τα λίγα, εδώ έχουμε ένα φως καταπληκτικό. Δηλαδή, πολλοί που έχουν δει την έκθεση και στα δύο μέρη μου λένε είναι πράγματι μια άλλη έκθεση, γιατί το φως αυτό της Έγινας, που είναι το Αττικό φως, με έναν τρόπο εγγράφεται πάνω σε όλα. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ό,τι μπαίνει εδώ το βλέπουμε με έναν άλλο τρόπο. Οπότε, αυτά είχα να σας πω ως προς το γενικό αφήγημα και πάμε τώρα να σας συστήσω τα έργα της έκθεσης ένα-ένα με αυτό το μικρό δείγμα γραφής παλαιών κεραμικών από τον Ελλαδικό χώρο. Είναι μια ιδιωτική συλλογή. Διάλεξα ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο από κάτω νότια, στις Μαργαρίτες όπως και στο Θραψανό. Οι κεραμίστες ακόμα δουλεύουν με έναν τρόπο αρχαίγωνο, δηλαδή αν κοιτάξετε αυτό το κανάτι, θα διαπιστώσετε ότι αν το βάζαμε, ας πούμε, στο Μουσείο Ηρακλείου ανάμεσα σε μινωικά κεραμικά, δεν θα μας ξένιζε. Θα λέγαμε ότι και αυτό μάλλον λεώνες. Είναι καταπληκτικό αυτό. Και το πολύ αγαπημένο μου είναι αυτό το μικρό χιώτικο πιθαράκι. Είναι και πολύ συλλεκτικά αυτά. Έχουν γίνει και εκθέσεις με χιώτικα μόνο από συλλογές ιδιωτικές. Στο Βυζαντινό Μουσείο έχει γίνει μια πολύ ωραία έκθεση. Ο Βέργος βγάζει συχνά. Αυτό είναι ουσιαστικά ένα γλυπτό, ένα σώμα χτισμένο έτσι με χώμα, χωρίς να προσπαθεί να είναι τέλειο. Αυτό το τέλειο ατελές, δηλαδή, εμένα με ενθουσιάζει προσωπικά. Αυτό είναι το καπάκι του. Μα στην ίδια λογική έχει κινηθεί και ο Μάνος, για τον οποίο θα σας πω τώρα. Και εδώ από πάνω έχουμε αυτή την μικρή ενότητα που λέγεται Καλύβια. Αρχίζω να συστήνω τους καλλιτέχνες μας τώρα. Αυτή είναι η Καρμέλα Ιατροπούλου από τα Χανιά. Η Καρμέλα είναι η γυναίκα του Δημήτρη Κατσιγιάννη, ενός σπουδαίου επίσης εικαστικού. Και τα παιδιά είναι στα Χανιά, διατηρούν ένα πολύ ωραίο χώρο τέχνης που κανείς δεν επισκεφθεί. Όμως το χειμώνα ταξιδεύουν, πάνε στην Ινδία, πάνε στην Ασία, σε άλλα μέρη, φέρουν πέτρες, ψάχνουν τεχνικές. Αυτή είναι η Καρμέλα. Είναι 5-6 καλλιτέχνες εδώ και η Καρμέλα είναι ένας από αυτούς που, ας πούμε, συγκεντρώνουν το σεβασμό όλης της ομάδος, γιατί είναι οι πιο παλαιοί και πιο γνωστοί. Και πολλοί από τους νεότερους λένε ότι είναι μεγάλη τους τιμή και χαρά να είναι μαζί τους. Εννοείται ότι σε τέτοιου είδους εκθέσεις πάντα ένας παίρνει από τον άλλον. Αυτό για μένα είναι σίγουρα ενισχύ.

Συμβιβασμό όλης της ομάδος, γιατί είναι η πιο παλαιή και πιο γνωστή. Και πολλοί από τους νεότερους λένε ότι είναι μεγάλη τους τιμή και χαρά να είναι μαζί τους. Εννοείται ότι σε τέτοιου είδους εκθέσεις πάντα ο ένας παίρνει από τον άλλον. Αυτό για μένα είναι σίγουρα ενισχύ. Αυτό είναι το πολύ ωραίο τρίπτυχο Λαβύρινθος της Βέρας Σιατερλή, επίσης μια σημαντική παρουσία στην κεραμική. Είναι η αδελφή της Δήμητρας Σιατερλή. Αν κάποιος από εσάς είδε την πολύ ωραία έκθεση, τους πιο σημαντικές ένας χαράκτρες της Δήμητρας στη Δημοτική Πινακοθήκη της Αθήνας. Και εδώ είναι οι σβούρες, οι μαγικές σβούρες της Δήμητρα Σταύρου. Η Δήμητρα Σταύρου πρώτα έγινε στη ζωή της αρχιτέκτονας και μετά κεραμίστρια. Αυτή η έκθεση έχει τουλάχιστον 3-4 αρχιτέκτονες που μετά έκαναν κεραμική. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τυχαίο. Όπως επίσης έχει και 2 αρχαιολόγους που θέλησαν να μάθουν κεραμική μετά. Και ούτε και αυτό είναι τυχαίο. Η Δήμητρα ζει και δουλεύει στα Γιάννενα. Καλλιτέχνης από την Καβάλα που ζει και εργάζεται στα Χανιά. Ο Μάνος δεν είναι κεραμίστας, σε αντίθεση με τα άλλα 3 κορίτσια. Ο Μάνος είναι ένας καλλιτέχνης, ο οποίος δουλεύει με ευρήματα δρόμου. Είτε φυσικά, όπως εδώ, δηλαδή χώμα και κλαριά και ρίζες, είτε από ρήματα υφασμάτων, πλαστικών, αλουμινίου, δηλαδή φτιάχνει πράγματα από ό,τι βρίσκει. Εδώ έχει χτίσει αυτό το υπέροχο καλυβάκι, με έναν τρόπο που μοιάζει αφρικανικός. Δηλαδή, όπως θα χτίζαν ένα καλύβι, όπως θα χτίζε στην Ελλάδα κάποιος μια ξυρολιθιά, δεν είναι ψημένο. Το έχει φτιάξει με αυτόν τον τρόπο και μου αρέσει πάρα πολύ. Απέναντί μας εδώ είναι η Κατερίνα Τσιμιχοδήμου, που ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στη Βόρεια Εύβοια. Και αυτό που είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου έργα της έκθεσης, αν το βάζαμε, αγαπητές και αγαπητοί, νομίζω, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ανάμεσα στα εκθέματα τα μόνιμα, θα λέγαμε ότι σίγουρα είναι ένα τέτοιο, δηλαδή θυμίζει τόσο πολύ τα από την Όμορφα, από τη Φυλακοπή της Μήλου και είναι ένα υπέροχο έργο. Εδώ είναι η Βάσο Τρίγκα, Αθήνα και Λουξεμβούργο. Η Βάσο είναι εικαστικός, δεν είναι κεραμίστρια, είναι μια εικαστικός όμως, η οποία επιχείρησε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να ασχοληθεί με τον πυλό, γιατί τον πυλό τον κατέκτησε ως επιφάνεια που της δίνει άλλες δυνατότητες πέραν του καμβά. Ήθελε δηλαδή να βγει κύκλια, οπότε ουσιαστικά ψήνει σε ένα κεραμίστα τις φόρμες που εκείνη επιλέγει για να μπορέσει να διατυπώσει τη λαχτάρα της για το χώμα, όπως εδώ, για το νερό, για άλλα πράγματα. Άρα ενώ η πρώτη ύλη τη βοηθάει εδώ να μιλήσει για το χρώμα ενός τόπου με άλλο τρόπο. Η Χρυσάνθη Λιμπερέου, κεραμίστρια, στη Μεσόγεια της Αττικής, από τις πολύ σημαντικές μας, είναι στην Κορσική τώρα και εκεί είναι αυτά που σας έλεγα. Εδώ είναι ο Κώστας Νικάκης, που είναι εικαστικός και είναι και συντηρητής. Ο Κώστας έχει φτιάξει μία σειρά από έργα, όπου ουσιαστικά τι κάνει, ζωγραφίζει με πυλό. Δηλαδή αυτός είναι αραιωμένος πυλός, δεν είναι χρώμα, γι' αυτό ο Κώστας είναι εδώ. Έτσι, μαζί με τους κεραμίστες, γι' αυτό έχει μια θέση. Να πω επίσης ότι δεν έβαλα κανέναν ζωγράφο ή άλλο καλλιτέχνη να ασχοληθεί με αυτή την έκθεση. Είναι μόνο άνθρωποι που ήδη ήταν μέσα στο χώμα και αυτό είναι και το πιο δίκαιο, θέλω να πω, που τους επέλεξα και τους είπα, έχετε κι εσείς μια θέση εδώ, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο ανάμεσα στους κεραμίστες. Ο Βασίλης ζωγράφος κατ' όνομα και κατά ιδιότητα, σημαντικότατος με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Είναι και συλλέκτης κεραμικής. Τα καλοκαίρια τα περνάει στη Μυτιλίνη, που είναι ένας τόπος θησαυρών για τους λάτρες της κεραμικής. Ακόμα βρίσκει υπέροχα πράγματα. Ο Βασίλης, επειδή έχει μια συλλογή, άρχισε να φτιάχνει υβριδικά έργα δικά του. Αυτά είναι υβριδικά τσανά καλέ. Μια πρόταση του Βασίλη σύγχρονη. Εδώ έχουμε την πολύ σημαντική κεραμίστρια Ιωσήφινα Κοσμά, που λέω σε κάθε ξενάγηση ότι είναι το ακουμπιστήρι μου για συνομιλίες περί κεραμικής μαζί με τον Νίκο τον Σκλαβενίτη. Η Μάρο ήταν η αφετηρία μου, είναι πλέον την αγαπάμε και την τιμούμε. Η Ιωσήφινα όμως, η Κοσμά, που είναι μια σπουδαία κεραμίστρια και αυτή αρχιτέκτονας πρώτα και μετά κεραμίστρια. Με την Ιωσήφινα γνωρίστηκα το μακρινό 94, τότε με το πράξη που σας έλεγα. Ήρθε σαν μαθήτρια της Μάρος και έγινε στις δεκαετίες που ακολούθησαν μια από τις πιο σημαντικές μας κεραμίστρες. Η Ιωσήφινα τώρα είναι κάπου σε ένα ρέζι στην Κροατία, ήρθα την Κίνα, ούτε ξέρω. Αυτό σας λέω, έλεγα για αυτούς που δεν ήταν από την αρχή,
ότι υπάρχει μια θαυμαστή κινητικότητα στους κεραμίστες και μια ομαδικότητα και μια δυνατότητα, ακόμα και αν είναι εκτός Αθηνών, να είναι επί των υπάλληξων παντού, το οποίο δεν ισχύει για τους ζωγράφους.

0: που δυσκολεύονται και είναι και αρκετά καταμόνες. Η Ιωσήφινα κάνει αυτές τις πύρες τις καταπληκτικές. Γιώργος Βαβάτσης, Θεσσαλονίκη, από τους πολύ σημαντικούς μας κεραμίστες, στην πρώτη Μπιενάλε, την ελληνική Μπιενάλε Κεραμικής, που πραγματοποιήθηκε πρόπερση στην Σαντορίνη. Φέτος τρέχει η δεύτερη Μπιενάλε Κεραμικής στην Ελλάδα, στη Ρόδο. Ο Γιώργος πήρε το πρώτο βραβείο, είναι ένας πολύ σημαντικός μας εικαστικός. Εδώ είναι η Αγγελίνα Πίνη. Δεν ζει πια. Έχουμε και τέσσερις καλλιτέχνες που δεν είναι πια στη ζωή σε αυτή την έκθεση. Ήταν αγαπημένη φίλη του Νίκου Σκλαβενίτη και το έργο της μας το έφερε ο Νίκος. Λοιπόν, και το Who's is Who, το οποίο έχει σύνδεση με το έργο της Αγγελίνας, το έχω χρησιμοποιήσει σαν τίτλο τουλάχιστον άλλοι δύο και καταλαβαίνετε, χωρίς να χρειάζεται να πούμε πολλά, αλλά περί τίνος πρόκειται, Μαρίνα Κοριολάνο Λικουρέζου, μαθήτρια της Θεοδόρας Χωραφά, ζει, είναι κόρη του Λικουρέζου, πράγματι, αν αντιρωτάστε. Ζει και εργάζεται, όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, ζει και εργάζεται μόνιμα στην Αίγινα με θαυμάσια δουλειά και είναι, έτσι, την ενδιαφέρει το organic πάρα πολύ. Αυτή είναι η πολύ σημαντική επίσης κεραμίστρια, επίσης με μόνιμη ζωή και εργασία στην Αίγινα, Μαργαρίτα Εκκλησιάρχου. Πολύ σημαντική. Ας πούμε, αυτό το έργο δεν έχει. Βλέπετε ήδη ότι το θέμα μας είναι το χώμα, αλλά οι προσεγγίσεις και οι αναζητήσεις είναι πολύ διαφορετικές. Και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Βάζεις ένα θέμα και ο καθένας κάνει κάτι άλλο. Άρα είναι αρχαιοπρεπή, άρα είναι ελληνότροπα. Άλλα σαν της Μαργαρίτας μπορεί να συνδέουν την αισθητική τους με ασιατικές τέχνες. Υπάρχουν όλα και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ορίστε.
1: Τι θα πει, Ιντζή.
0: Όχι, είναι. Ναι, δεν ξέρω τι είναι. Είναι ένα όνομα που είναι ο τίτλος του. Ναι. Ναι. Μπορεί να είναι κάτι που έχει σχέση με αυτή τη σύνδεση, το οριγκάμι που έχει φτιάξει ουσιαστικά. Εδώ έχουμε την πολύ αγαπημένη Μάρο Κερασιώτη, αυτή που σας έλεγα, τον 87. Η Μάρο, ναι, αυτό το έργο είναι το αγαπημένο πολλών κεραμιστών. Η Μάρο είναι ένας άνθρωπος με τρομερό χιούμορ. Είναι αυτή που σας είπα ότι με έβαλε εμένα, με έβαλε στην κεραμική όταν μου έκανε την τιμή να έρθει να διδάξει τον 94 στο campus πράξης που οργάνωσα. Η Μάρο κάνει θεματικές και αυτό το έργο ανήκει σε μια θεματική που συνδέεται με τα οστά. Δηλαδή, η φόρμα των οστών είναι η αφετηρία για να φτιάξει μια σειρά έργων. Ξεκίνησε με οστά αρνιού, παρατηρώντας τα και φτιάχνοντας κάτι που ξεκίνησε οργανικά από εκεί, αυτό είναι νοστό κοτόπουλου. Δηλαδή η αφετηρία σκέψης της και για τη φόρμα που έφτιαξε είναι το αυτό. Ναι, εδώ έχουμε την Μαρία Λιναρ. Η Μάρο ζει και εργάζεται μαζί με τον καλό της Γιώργο Γεωργιάδη στην Πεύκη, στο Μαρούσι. Εδώ είναι η Μαρία Λιναρδάκη, συμβολιογράφος, κεραμίστρια μετά, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη και αυτή ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα και έχει φτιάξει τα υπέροχα λουλουδάκια. Και εδώ είναι η Μαρία Πετράτου, σημαντικότατη κεραμίστριά μας και με έναν επίσης πάρα πολύ σημαντικό σύζυγο, ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή, τον Κώστα Ταρκάση, ο οποίος σε άνυδρες εποχές, που δεν υπήρχε, μα και τώρα δεν υπάρχει, ό,τι αρχίζει μετά ξανά δεν αντέχει, περιοδικό εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα. Ο Κώστας έβγαζε την κεραμική τέχνη ως Δον Κιχώτης και οραματιστής. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον πολύ, πολύ αγαπημένο Νίκο Σκλαβενίτη. Τι να πει κανείς για τον Νίκο. Οι καλλιτέχνες, ξέρετε, είναι πολλές φορές δόλοι. Υπάρχει μια αγωνία, νομίζω, από αυτό ξεκινά. Εύκολα, δηλαδή, θα γίνουν ομάδες και η ομάδα ένα δεν αγαπάει τη δουλειά της ομάδας 2 ή ξέρω εγώ υπάρχει σχολιασμός. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να πει κακή κουβέντα για τον Νίκο. Από ποιο χώρο της τέχνης και να προέρχεται. Ο Νίκος είναι καλοτεχνίτης, μαθητής του Κεσανλή που μετά έγινε κεραμίστας. Έχει μια σχολή κεραμικής που λέγεται Ιρυδανός. Ο Νίκος μαζί με τον Μένανδρο Παπαδόπουλο που είναι εκεί, που έχει αυτό το τετράπτυχο. Αν λέει κανείς θέλει, είναι μια από τις πιο σοβαρές σχολές για να πάει. Κάποιοι που είναι σε αυτή την έκθεση υπήρξαν μαθητές του Νίκου, ακόμα και αν είχαν πάει πρώτα αλλού, ήρθαν στον Νίκο για. Λοιπόν, ο Νίκος ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα. Στην Αίγινα μένει σε ένα καλύβι στο βουνό πάνω από τις πόρτες. Αν τον δείτε, είναι μονίμως κυφτός, του έχει μείνει αυτό και ψάχνει Ρίζες, όστρακα, χώματα, πέτρες, ζωήφια, όλα αυτά μεταλλάσσονται σε οργανική ποίηση στο έργο του. Είναι κάτι μαγικό. Αν θα θυμάστε, στην έκθεση Μελανά, πριν 2 χρόνια, είχαμε, ναι, Αναστασία μου, είχαμε την έκθεση, είχαμε στην έκθεση εκείνη, αυτά τα πίθανα και λύφη του Νίκου, τα πίθανα και λύφη του Νίκου, πραγματικά τα μαύρα. Ναι. Να πω τώρα ότι επειδή η έκθεση αυτή, ξαναλέω, ήταν σε μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα. Στην Αθήνα, φανταστείτε, έτσι θέλω να σας το πω απλά, ότι μπαίναμε στη μεγάλη αίθουσα τη δεξιά Kennedy. Το έργο του Νίκου ήταν σε ένα σημείο στο πλάι, μόνο του πάνω σε ένα επίπεδο. Αλλά απέναντί μας στο βάθος είχαμε ένα υπέροχο έργο που είναι δυστυχώς ένα από τα ελάχιστα που δεν έχουμε στην Έγινα. Ένα θαυμάσιο έργο του Γιώργου Ρόρη που ήταν, φανταστείτε, μια οφιλία, ας πούμε, γυμνή, αλλά ξαπλωμένη όχι στο νερό, να πλέει πάνω στο χώμα. Οπότε όλο αυτό το χώμα είχε ζωγραφιστεί. Εγώ το δανείστηκα από ένα συλλέκτη, δεν άντεχε να το στενηθεί πιο πολύ και εγώ δεν ήθελα να έχω αυτή. Αλλά εκεί όμως, επειδή είχαμε και ένα χώρο μαύρο και με πολλή απόσταση, δέσποζε. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Και αυτό θα σας πω ήταν σε μια άλλη τροχιά, στην άλλη αίθουσα. Εδώ είναι η Θεοδόρα Χωραφά, αυτή η μαγική κεραμίστρια, που είναι και δασκάλα επίσης πολλών που συμμετέχουν σε αυτή την έκθεση. Η Θεοδόρα Χωραφά μένει μόνιμα στην Έγινα, σε ένα υπέροχο σπίτι. Είχε την τύχη να έχει ένα σπίτι οικογενειακό θαυμάσιο, το οποίο έγινε μόνιμη κατοικία και εργαστήριο. Κάνει και πάρα πολλές συναντήσεις κεραμιστών, βάζουν ανοιχτά καμίνια, καμίνια από χαρτί, πράγματα, πειράματα. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ κινητικός. Αυτό το θαυμάσιο αρχαίγωνο κεφάλι, το ανοιχτό, έδωσε λαβή για πάρα πολλές σκέψεις στα παιδάκια μας που ήρθαν στα εργαστήρια, που τους λέγαμε εμείς βλακίες σαν μεγάλοι, ότι ναι, καμιά φορά είναι ανακουφιστικό να αδειάζει το κεφάλι από τις σκέψεις που μας πιέζουν τόσο πολύ, λέγαμε εμείς. Και λέγαμε εμείς, ποια φανταστείτε να μπορούσαμε μια μέρα να πούμε, αχ, ας αδειάσουν όλες τις σκέψεις, έτσι όπως ήταν οι ηρωοί και σχολίαζαν τα παιδιά, και να είμαστε για λίγο ελεύθεροι από αυτό. Και λέει ένα παιδάκι, ναι, αλλά αν το κεφάλι μας άδειαζε από όλες τις σκέψεις, θα χάναμε μαζί και τις μνήμες μας. Και πάμε εμείς μετά να κάνουμε στα παιδάκια φιλοσοφία. Λοιπόν, εδώ είναι η υπέροχη Νατάσα Καλογεροπούλου. Να πω στο σημείο αυτό ότι όπως έχουμε πολλούς Αιγινίτες, έχουμε και αρκετούς οι οποίοι θεωρούν ότι ο λόγος που έγιναν κεραμίστες ήταν το χώμα της Σερίφου. Η Σερίφος είναι ένα επίσης μαγικό νησί, θα πάω τώρα σε 3 μέρες και χαίρομαι πολύ, το οποίο έχει ένα καταπληκτικό χώμα αρχαίγωνο επίσης, είναι τα μεταλλεία, είναι όλα αυτά. Λοιπόν, τουλάχιστον 3 εδώ μέσα μου είπαν εγώ έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σερίφου. Η Νατάσα όχι μόνο έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σερίφου, πήγε και μετακόμισε στη Σερίφο, έχει φτιάξει και ένα υπέροχο χώρο το κεραμείο, το οποίο φιλοξενεί θαυμάσιες εκθέσεις. Και μερικά από τα παιδιά μας που είναι εδώ είναι στην Νατάσα τώρα και με περιμένουν όλα πάνω να τους δω. Εδώ έχει κάνει ένα θαυμάσιο έργο με διπλό ψήσιμο που είχε ενσωματώσει στο δεύτερο ψήσιμο αγκαθάκι από τη Σέριχο. Βλέπετε πόσο όμορφο είναι. Δίπλα της Ιφηγένεια Τσίρου από τη Θεσσαλονίκη, που είναι η σύντροφος του Γιώργου Βαβάτση. Έχουμε και αρκετά καλλιτεχνικά ζευγάρια στην έκθεση, που και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ όμορφο επίσης. Δηλαδή, ξέρετε, είναι ωραίο το πλαίσιο αυτό να το καταλαβαίνεις, γιατί λίγο αρχίζεις να σκέφτεσαι και πόσο άλλο ζει και δημιουργεί, και είναι πολύ ωραίο επίσης. Ένα έργο με θέμα τη γένεση εδώ, θαυμάσιο, της Ιφηγένειας, και δίπλα ένα επίσης υπέροχο έργο της Μύρικας Δραπανιώτου, που είναι άλλη μία που μου είπε, ναι, ανοίξτε λίγο για να βλέπει ο κόσμος, προσέξτε, μην κάνετε προς τα πίσω, μπράβο. Ναι, η Μύρκα επίσης μου είπε ότι εγώ έγινα κεραμίστρια εξαιτίας της Σερίφου. Η Μύρκα ήταν μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, θα τη δούμε στην άλλη μεριά, και του Νίκου Σκλαβενίτη, που είναι εδώ και που είναι δάσκαλος πολλών, είτε γιατί κάθισαν κυριολεκτικά στον πάγκο μαζί του, είτε γιατί παρακολουθούν αυτά που κάνει. Πάμε στη βιτρίνα μας εδώ, προσέξτε το προς τα πίσω σας. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα κανάτια της Έγινας φυσικά από αυτή την έκθεση, που είναι το Α για το αλφαβητάριο του χώματος. Στην Αθήνα τα είχα και αυτά μαζί με άλλα έργα παλαιότερα. Εδώ έχει γίνει ξαναλέω μια ανακατάταξη. Τα κανάτια. Ο Κουλικούρδης, ο ένας ο άλλος, ο Γκαρίς τελευταίος, πέθανε ο τελευταίος μας κεραμίστας και καταφέραμε να έχουμε χάσει την τεχνογνωσία των κανατιών. Δηλαδή δεν υπάρχει τεχνίτη στην Έγινα που να φτιάχνει κανάτια. Μου λένε, παίρνουν διάφοροι φίλοι, μου λένε, Πού θα μας βρεις ένα κανάτι? Λέω, δεν μπορώ να σας βρω. Θα βρείτε στο μοναστηράκι με 100 ευρώ starting with και βλέπουμε. Δεν υπάρχει. Τώρα, αν μπορέσει αυτό, από ανήψη, από αυτά, από άλλους παλούς, θα ήταν, είναι δηλαδή, γενικά εμείς θεωρούμε ότι στην Αίγινα θα ήταν πολύ σημαντικό κάποια στιγμή λειτουργήσει μία σχολή κεραμικής, δεν εννοώ μαθητεία σε έναν καλλιτέχνη, μιλάω για κάτι πιο δομημένο και πιο πολυσχηδές και με... θα έπρεπε πραγματικά. Τα κανάτια μας. Έχουμε κάνει δύο φορές μια ξέχαστη έκθεση Α και Β. Την είχαμε κάνει στο Λογαγραφικό, 2000 και 2004. Γενέτικο κανάτι, καμπάς από Πασπάρα. Είχα δώσει τότε σε καλλιτέχνες να ζωγραφίσουν, γιατί πάντα το κανάτι της Αίγινας, επειδή είναι ξανθό και ομό έτσι, στην όψη του, όχι στο ψήσιμο, έχει λειτουργήσει εδώ και πολλά χρόνια σαν καμβάς για πολλούς καλλιτέχνες. Υπάρχει δηλαδή και λαϊκοί καλλιτέχνες όπως ο Κάτσας το έκαναν, αλλά και καλλιτέχνες όπως ο Φασιανός, Κοτσαρούχης και άλλοι. Και είχαμε δώσει, είχαν φτιαχτεί αριστουργήματα. Αλλά τότε πηγαίναμε στον Καρύ. Και τα παίρνουμε με 5 ευρώ το ένα.
1: Η Παναγίτσα δεν ήταν πολύ παλιά. Οι τεχνίτες.
0: Οι τεχνίτες ήταν στο Μεσαγρό. Στο Μεσαγρό.
1: Η Παναγίτσα τα
0: πουλούσε. Ναι. Στο Μεσαγρό. Λοιπόν, Βασίλης Νικολάου, ένας μη κεραμίστας εικαστικός που είναι εδώ γιατί δουλεύει με πυλό, γλύπτης πολύ σημαντικός, ένα σχόλιο πάνω στο κυκλαδίτικο ειδόλιο είναι αυτό. Όπως και το διπλανό του Διονύση Παπά. Ο Διονύσης Παπάς είναι αρχαιολόγος μετά έγινε και εικαστικός. Ο Διονύσης κάνει ένα σχόλιο με μία σειρά από κυκλαδικά που έχει φτιάξει, πορτρέτα, που ουσιαστικά τι λέει, το όμορφο κυκλαδικό που είναι αυτό το... η αφαίρεση, αυτή η έλλειψη προσφοράς που εγώ το βλέπω και λέω κι αν αυτό ήταν ένας άνθρωπος που υπήρξε και αποδίδω πρόσθετα χαρακτηριστικά, επίτηδες με χιούμορ και τονισμένα, για να πούμε ότι ενδεχομένως όλα αυτά τα πανομοιότυπα κεφάλια μπορεί να ήταν η Μαρία, η Μαριλένα, η Ήρης, ο Φίλιππος, ο Γιώργος, η άλλη Μαρία και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το σχόλιο τέλος πάντων. Εδώ μπροστά έχουμε μια άλλη σημαντική εικαστικό που δεν ζει πια, πολύ σημαντική κεραμίστρια, τη Μέρη Χατζηνικολή Σαραφιανού. Η γυναίκα του Πάνου Σαραφιανού, ο οποίος γαλούχησε γενιές και γενιές εικαστικών, βάζοντάς τους καλών τεχνών. Οι γη τους, που ένας είναι ο Δημήτρης, συμμαθητής μου και φίλος μου, έφτιαξαν πριν 3 χρόνια προς τιμήν των γονιών το Lofos Art Project, που κάποιοι θα το έχετε ακούσει, στην Αθήνα, στην Κυψέλη. Ο μπαμπάς Πάνος πάντα έλεγε, όταν εγώ μεγαλώσω, θα φύγω από την Αθήνα, θα πάμε σε ένα λόφο με μια κομπανία καλλιτεχνών και θα ζούμε εκεί. Όπως οι Ιμπρεσιονιστές κάπως είχαν τέτοιο όραμα. Πέθανε εκείνος πολύ νωρίς. Η Μέρη έζησε τα αγόρια κάνοντας κεραμική. Στην Αθήνα είχαμε ένα πολύ μεγάλο κεραμικό της έργο. Εδώ έχουμε αυτό που το αγαπάω επίσης πολύ. Και δίπλα εδώ είναι άλλος ένας αγαπημένος κεραμίστας που δεν ζει πια και μάλιστα τον χάσαμε εδώ στην Αίγινα σε έναν γκρεμό. Είναι ο Φίβος Πουλτσιάκης. Αυτό είναι το έργο του. Και δίπλα είναι ο Παναγιώτης Κλάβαινας που είναι ένας παλιός κεραμίστας. Ο οποίος όμως δεν έκανε κανάτια ποτέ. Η οικογένειά του είχε έρθει από τη Σύφνο και έφτιαχνε κεραμικά με δικές του έτσι αναγνώσεις και εμπνεύσεις. Ήταν αθυρόστομος, έφτιαχνε κεραμικά που στο στόμιό τους είχαν πουλιά και παιδάκια πουλιών, φωλιές, παπάδες, κεφάλια, μέθησους, που ήταν το κεφάλι του μέθησου πολλές φορές. Έχω πολλά έργα του ευτυχώς. Και ο μεγάλος αδελφός ήταν ο Μπαρμπαγιώργος Κλάβαινας, που έκανε τις πέτρες στο Μεσαγρό και οι δύο. Λάξευε τις πέτρες και ο Παναγιώτης Μαρίνης, που τώρα έχει την πολύ όμορφη έκθεση μαζί με την στρατηγόλα Γιαννικοπούλου, τους μιλεύοντας στο Λογραφικό Μουσείο, που αν δεν πήγατε να πάτε, θεωρεί τον Γιώργος Κλάβαινα τον δάσκαλό του. Έτσι. Η πέτρα της Αίγινας, ο Πορόλιθος, από τον οποίο έχει φτιαχτεί και ο Ναός της Αφέας, η πέτρα μαλακή που σου λέει, πάρε με και λάξευσέ με. Δεν είναι τίποτα τυχαίο, όπως την Τίνα έχει αυθονία μαρμάρου και σου λέει το μάρμαρο, πάρε με και κάναμε κάτι. Εδώ λοιπόν είχαμε μια παράδοση πετράδων στο νησί μας και ο Παναγιώτης Μαρίνης, με τα εργαλεία που έχει τώρα, που το γνωρίσαμε όμως τις τελευταίες δεκαετίες με τα κεφάλια, είναι ένας από αυτούς. Αυτός είναι ο Παναγιώτης. Θωμάς Μπερτόλης. Θωμάς Μπερτόλης, Μεσόγεια. Φτιάχνει ψυχογραφικά, κεραμικά, που είναι συνθέσεις υβριδικές με καμιλοπαρδάλης, τίγρης, κροκόδιλους, λέει είμαι εγώ. Είμαι εγώ και οι σκέψεις μου. Ο Πραξιτέλης δουλεύει πολύ συχνά προπλάσματα με ρηγματωμένο πυλό και γίνεται αυτό και μου αρέσει πολύ. Αυτά είναι 3-4 πραγματάκια που έχω μοιράσει στο χώρο. Μπορείτε να τα διαβάσετε ήσυχα μετά. Τα αγαπώ πολύ. Ανδρέας Θεοδόρου, μαθητής της Θεοδόρας Χωραφά, μόνη μαζί και δουλεύει στην Αίγινα. Έχει φτιάξει αυτόν υπέροχο χορό που εμένα μου θυμίζει το χορό, τον αντίστοιχο με τις κόρες στη Μινωική Τριάδα, Αγία Τριάδα. Υπάρχει ένα τέτοιο σύμπλεγμα στο Μουσείο Ηρακλείου ή τις χορεύτρες από την Τζιά ή κάτι αγγεία πύληνα προϊστορικά της χειροκοιτίας που στο στόμιο τους έχουν τέτοια. Λέει, έχει πάρα πολλές μνήμες από χώμα διαφορετικές. Ο Χαρίτων Μπεκιάρης, γλύπτης, μας έχει φέρει το τρίποδό του και τα μικρά του προπλάσματα. Είναι οι ασκήσεις του σε πυλό προτού μπει στη διαδικασία μιας άλλης κλίμακας, οπότε και αυτό όλο μου αρέσει σαν εγκατάσταση πολύ στο χώρο. Ο Μένανδρος Παπαδόπουλος, ένας πολύ σημαντικός κεραμίστας, ξαναλέω, μαζί συνοδοιπόρος του Νίκου Σκλαβενίτη στον Ιριδανό, στη σχολή. Η Μελίνα Ξενάκη με αυτό το μαύρο αμφορέα και κλείνουμε αυτή την αίθουσα με αυτή την εγκατάσταση του Νίκου Γκίκα. Ο Νίκος Γκίκας δηλώνει κεραμίστας και αγρότης. Έχει κτήματα που καλλιεργεί ο ίδιος στη Φωκίδα και που κάει και η Φωκίδα. Βρίσκει στα κτήματά του πολύ συχνά αυτό το αντιπαθητικό ποτηράκι με το φουσκωτό στόμιο και τα μαζεύει και τα μαζεύει και τα μαζεύει γιατί τα πετάνει στα κτήματά του και κάποια στιγμή επειδή τον ενδιαφέρει πάρα πολύ και το recycling εν πάση περιπτώσει και όλο αυτό η προσπάθεια να κρατήσουμε τη φύση σε μία έτσι ύπαρξη θεμητή. Είπε πώς θα ήταν αυτά, αντί να ήταν πλαστικά, ήταν χώμα άψητο που θα διαλυόταν από μόνο του. Έχει φτιάξει 3.000 τέτοια και ανάλογα με το που πάει το έργο, το εγκαθιστά με άλλο τρόπο. Στην Αθήνα που είχαμε πιο πολύ χώρο, είχαμε ένα μεγαλύτερο χαλί από τέτοια και είχαμε και μια προβολή της καρότσας της αγροτικής με τον Νίκο που τα τοποθετεί ακριβώς. Πάμε δίπλα. Πολύ και για μια ακόμα χρονιά η Ελλάδα δοκιμάστηκε από φωτιές. Εγώ ήμουν φέτος στην Πάρο σε δύο εκθέσεις που επιμελήθηκα εκεί. Οι φίλοι μου της Πάρου που είχαν τα τελευταία χωράφια ορεινά που κάηκαν όλα μαζί με τα θυμάρια, μαζί με τα μελίσια, μαζί με τις φίδες, κλαίγανε με μαύρο δάκρυ. Και λέω, αν αυτό το ποίημα του Δροσίνη μας φαίνεται λίγο μελό, μας φαίνεται λίγο πασέ, μας φαίνεται λίγο συμβατικό και λέμε ότι πω, πω βρε παιδί μου, χώμα ευλογημένο, θερμά φιλιά του ήλιου, κλίμα, σιτάρι, μιλάει για όλα αυτά που καταστρέφουμε. Θέλω να πω ότι δεν είναι καθόλου πασέ, είναι μια μαύρη αλήθεια και μια γροθιά. Λέει ο Δροσίνης, χώμα δροσισμένο με νυχτιά σαγέρι, χώμα βαφτισμένο με βροχή του Μάη, που και η βροχή έχει φύγει, την έχουμε χάσει. Χώμα μυρισμένο από το καλοκαίρι, χώμα ευλογημένο, χώμα που γεννάει. Μόνο με τις πουλιές στην ουράνια χάρη, μόνο με του ήλιου τα θερμά φιλιά. Το μοσχά, το κλίμα, το ξανθό σιτάρι, τη χλωρή, τη δάφνη, την πικρή ελιά. Θέλω να πω, σε μια Ελλάδα που η ζέστη ήταν καλοδεχούμενη και που τώρα δεν ζούμε χωρίς air condition, σε μια Ελλάδα που χρήσιζε το χωράφι και ήταν η θάλασσα από πίσω και σε έκαιγε ο ήλιος με έναν τρόπο εφορικό. Όλο αυτό είναι απλά μια γροθιά σε μένα, στα μούτρα και μια μούτζα, έτσι. Δηλαδή δεν είναι καθόλου πασέ. Είναι αυτό το οποίο εμείς θα έπρεπε να φυλάμε ως κόρνο οφθαλμού και για εμάς και για τους τουρίστες που επέλεξαν την Ελλάδα είτε σαν πρόσκαιρη επίσκεψη είτε σαν διαμονή και που το έχουμε κάνει κομμάτια. Αυτό θέλω να πω. Το ξανάβλεπα δηλαδή και λέω κάθε λέξη είναι ένας λόγος να σκεφτείς τι κάνω τέλος πάντων. Από πάνω έχω ένα μικρό εργάκι της Ελένης Μανιά Κολοκοτρώνη. Αυτό το έργο βρέθηκε σε υπαίθρια παζάρια και μου το έδωσε ένας φίλος μου. Ήταν ένας φάκελος με διάφορα έργα της Ελένης Μανιά. Εκείνος κράτησε κάποια άλλα τα πούλησε για να μπορέσει να πάρει άλλα πράγματα. Εγώ πήρα αυτό το μικρό
2: ακούτε
0: έργο.
2: Το ραδιόφωνο του έγινε πόρταλ. Η ώρα είναι.
0: Αλλά ήταν στο φάκελο τη Ελένη και είναι δικό τη. Είναι δεκαετία του 30 και είναι μια κεραμίστρια που δουλεύει εκεί στον τροχό, στο μικρό τροχό. Το έχω λατρέψει και μαζί είχε και ένα μικρό σχεδιάκι τη Έγινα. Και μου αρέσει να σκέφτομαι ότι ίσως αυτό το έργο να ήταν μια κεραμίστρια στο δικό μας νησί. Από κάτω έχω το έργο μιας εικαστικού που δεν υπογράφει ως κεραμίστρια, αλλά δουλεύει και με κεραμική. Είναι η Τίνα Καραγιώργη, σημαντική μας εικαστικός, η οποία εδώ έφτιαξε, είχε αυτή την πολύ ωραία ιδέα και έφτιαξε την παλέτα του κεραμίστα. Όχι, έφτιαξε μια παλέτα που ανάγει στην παλέτα της ζωγραφικής με τα χρώματα, αλλά είναι η παλέτα του χώματος. Το βρήκα πολύ ωραίο. Πάμε. Ελάτε. Αγγελική Πολίτη, ένα έργο που έχει να κάνει με τη γένεση, με το αρχέτυπο, που εμένα μου θυμίζει πολύ Νταλή, αν δείτε σαν φόρμα. Και από πάνω, ένα ζωγραφικό της Κατερίνας Γιάννακα, που είναι εικαστικός καταρχήν, μαθήτρια του Μόρελη, αλλά και κεραμίστρια. Και εδώ η Κατερίνα ζωγράφισε το ελληνικό χώμα της Έγινας. Είναι χώμα Αιγίνης αυτό το έργο. Από κάτω έχω το Πανκράτιουμ, το κρινάκι της θάλασσας, της Άμμου, της Έφης Τόλια, αυτή η ποιήση που βλέπετε μπροστά σας. Και δίπλα στην Έφη Τόλια ζει και δουλεύει στην Αθήνα, η Κατερίνα βεβαίως στην Έγινα. Και δίπλα έχω τη Μυρτώ Παπαδοπούλου, που είναι με μεγάλη μου συγκίνηση να την ξαναβρίσκω, γιατί ήταν μαθήτρια της Μάρος στο μακρινό 94, τότε την πρωτογνώρισα. Η Μυρτώ αυτή τη στιγμή μεγαλουργεί, έχει συλλέκτες από όλο τον κόσμο. Το εργαστήριό της είναι στην Αθήνα, πίσω από το Μουσείο της Ακρόπολης, και μου λέει, έχω τη χαρά και την τύχη, το μικρό μου εργαστήριο, που είναι στο Ισόγειο, να έχει στη γωνία του ένα γυάλινο δάπεδο, γιατί είχαν βρεθεί αρχαία, τα ξεχώσανε, αλλά μου λέει, εγώ, δουλεύοντας κάθε μέρα με το αρχαίο αθηναϊκό χώμα, δεν μπορώ παρά να κάνω έργα τα οποία διαπραγματεύονται το χώμα και... Νίκος Καραλής, φίλος του Νίκου του Σκλαβενίτη, ένα ανδρόγυνο ζευγάρι γλάστρα, Κυριακή Μαυρογιώργη, επίσης πρώτα αρχιτέκτονας και μετά εικαστικός, όχι κεραμίστρια. Η Κυριακή δουλεύει πολύ με πορσελάνη. Εδώ το μικρό της κένταυρο τον έβαλε μέσα στο λοφάκι του χώματος. Και δίπλα είναι ο Γιάννης Ζώης, ένας σπουδαίος κεραμίστας, που έχει φτιάξει μια σειρά από έργα, ξεκινώντας από την ιδέα της φόρμας και της έννοιας όμως, της φωλιάς των μελισσών, της Κυψέλης. Τον ενδιαφέρει δηλαδή και η φόρμα και το τι σημαίνει φτιάχνω το σπίτι μου. Λέει ο Γιάννης, όχι τόπος αλλά χειρονομία, το χώμα συσσωρεύεται, στρώμα το στρώμα, το ένστικτο γίνεται μορφή, η φωλιά φτιάχνεται από ό,τι υπάρχει κοντά, από ό,τι είναι αναγκαίο, εύθραυστη, προσωρινή και όμως αρκετή, ανάμεσα στο σώμα και τη γη, κάτι σαν σπίτι παίρνει μορφή. Πόσο ωραίο είναι. Ναι. Λοιπόν, επί τούτου για την έκθεση, έφτιαξε το χώμα, ήθελε να φτιάξει ένα πεδίο χώματος. Αφού έφτιαξε το έργο, μου λέει δεν είχα καταλάβει, αλλά τελικά έφτιαξα το βράχο της Πρέβελης στην Κρήτη, που είναι ο τόπος καταγωγής της. Κάηκε και αυτό το καλοκαίρι, το ξέρετε. Λοιπόν, αυτή είναι η Πρέβελη, λοιπόν, έτσι το λέει η Διονυσία. Δίπλα στη Διονυσία έχουμε το υπέροχο δίπτυχο της Άννας Αχιλλέως. Η Άννα δεν είναι κεραμίστρια, είναι εικαστικός, η οποία δουλεύει με την τεχνική που λέμε εγκαυστική. Τι είναι εγκαυστική? Είναι η τεχνική με την οποία φτιάχτηκαν και οι πρώτες εικόνες, οι χριστιανικές, που σώζονται στη Μονή Σινά. Είναι λιωμένο κερί που έχει μέσα χρώμα και δουλεύεται με σπάτουλα. Οπότε είναι πιο θερμό, είναι πιο θερμές. Είναι λίγο σαν να κάνεις ανάγλυφο όταν δουλεύεις με τη σπάτουλα, αυτό το χοντρό, ρευστό χρώμα με το κερί. Με τέτοιο φτιάχνονταν τα πορτρέτα φαγιού μου στην αρχαία Αίγυπτο, που λειτουργήσαν και σαν πρότυπο, αν θα δείτε στο Μουσείο Μπενάκη αν πάτε, που λειτουργήσαν σαν πρότυπο για τις πρώτες χριστιανικές εικόνες. Άρα Μαυρακάκη ζει και εργάζεται Αθήνα και Έγινα, μάλλον Πειραιά και Έγινα, μια σπουδαία γυναίκα με ένα σπουδαίο έτσι εικαστικό έργο. Έχει φτιάξει αυτά τα υπέροχα. Η έννοια του τάματος απασχολεί τη Βαρβάρα συνολικά. Η Μαριλένα Ρούσου, με ένα υπέροχο κεραμικό αγγείο, ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Έγινα, μαθήτρια της Χριστίνας Μόραλη. Δίπλα ο Ιάσον Νταμιανός, Αθήνα, ένας νέος εξαιρετικός κεραμίστας. και δίπλα η Μίκα Βογιατζή, μαθήτρια της Θεοδόρας Χωραφά, ζει και εργάζεται στην Αθήνα, στην Αίγινα μόνο, με συγχωρείτε. Έχει το πολύ ωραίο μπραντ Σεράμικα, είναι το όνομά της, δουλεύει με πορσελάνη κυρίως. Δίπλα η Μαριλένα Μιχοπούλου, σημαντική κεραμίστρια και έχει και πολλούς μαθητές και εδώ. Εδώ έχει φτιάξει, Μαριλένα, μια σειρά από κεραμικές μακέτες. Παίζει με την ιδέα της μακέτας αρχιτεκτονικής, είναι μια νέα σειρά που κάνει. Λιάννα Παπαλέξη, ένας αποδομημένος αθηναϊκός αμφορέας. Η Λιάννα, όπως και ο σύζυγός της, ο Γιώργος Ποντίκης, ο υπέροχος αυτός κεραμίστας, ήταν τώρα στη Σαρδινία, στην Βιενάλε, μαζί και με τη Χρυσάνθη. Τα παιδιά ζουν και εργάζονται, ένα γλυκίδατο ζευγάρι με δύο μικρά αγοράκια, στην Αθήνα. Αυτός λοιπόν, ναι, είναι ο Γιώργος Ποντίκης. Στην Αθήνα το είχαμε αυτό το έργο δίπλα στο Γιώργο Ρόρη. Φανταστείτε δηλαδή στο μεγάλο χώρο να έχω από αριστερά το τρίπτυχο του Γιώργου που δεν έχει χρώμα, είναι διάφορη πυλή και σκουριές και όχρες ας πούμε από το χώμα, αλλά δίπλα ήταν το μεγάλο ζωγραφικό έργο του Γιώργου που η οφηλία του Γιώργου Γυμνή ξάπλωνε πάνω σε ένα χώμα το οποίο με λάδι στον καμβά και πολύ έξεργη πάστα είχε την ίδια εντύπωση, ήταν πάρα πολύ ωραία τα έργα μαζί. Από κάτω τα δύο καταπληκτικά έργα της Χριστίνας Μόραλη με το φοβερό τίτλο «Απαλό», που είναι μάλλον ερώτηση, γιατί λες «Ω, θα το πιάσω και είναι πετσέτα», αλλά βέβαια δεν είναι, είναι μια ψευδαίσθηση, είναι πυλός. «Η διτότητα» του Στράτου Ζαργκλή, ένας άλλος Θαυμάσιος καλλιτέχνης και χρυσό παιδί. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεν το λέω τυχαία.
3: Συγγνώμη, είπες για αυτό.
0: Όχι, θα πω τώρα. Απλώς έπιασα αυτά. Θα πω και μετά θα καταλήξουμε εδώ. Αυτό είναι, ναι, πάμε εκεί πριν πάμε πιο πέρα. Αυτή είναι η Μάγκη Ιωάννου, μια επίσης σπουδαία καλλιτέχνης, μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, η οποία είναι η τρίτη σε αυτήν έτσι που μου είπε έγινε κεραμίστρια εξαιτίας της Σερίφου. Είναι οι σκουριές της Σερίφου το έργο της και οι μνήμες της οικογενειακές, ακριβώς, γιατί κατάγεται και από τη Σερίφο, δεν είναι ότι απλά την αγαπάει. Η μαστή του Ηλία Χριστόπουλου. Ο Ηλίας έχει φτιάξει μια εξαιρετική ομάδα, την Κεραμαίο Νύχνη, μαζί με τη Χαρούλα Κοροπούλη και με άλλους επιχειρούν με έδρα την Πάτρα, με πολύ σημαντικές οργανώσεις. Να η Χαρούλα με αυτή την έλικα, την πολύ ωραία. Εδώ είναι μια πάρα πολύ ωραία συνύπαρξη ενός παραδοσιακού λαϊκού κεραμίστα που είναι, ξέρω εγώ, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη γενιά από τη Σύφνο. Είναι η κεραμική Ατσόνη, ο Ατσόνης, ο Αντώνης είναι αυτός, ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Ναι, ακόμα στο βαθύ της Σύφνου φτιάχνουν έργα. Αυτά μου τα έστειλε Αντώνης και είχε μέσα και κουλούρες για να φάω και αυτό είναι πολύ ωραίο, λοιπόν. Και από πάνω από τον... Οπότε ο Αντώνης έφερε το αρχιτυπικό, το τσουκάλι της Σύφνου, της Ρεβιθάδας. Αυτό που συνεχίζει να φτιάχνεται ανώνυμα και που κι αν φύγει ο Αντώνης και δεν υπάρχει κανένας άλλος Αντώνης, αυτό το οποίο τώρα πάλι δίνουμε 10 ευρώ για να το πάρουμε όσα δίνουμε, θα το ψάχνουμε και αυτό στα παλαιοπολία σαν το γεννητικό κανάτι. Αυτό θέλω να πω, ότι κάτι που νομίζουμε ότι είναι για πάντα, δεν είναι πάντα για πάντα. Αυτό εμένα με απασχολεί πάρα πολύ στη ζωή μου και πολλές φορές με δυσκολεύει πάρα πολύ να κοιμηθώ, αλλά σε λαβή, οπότε τι κάνω, σώζω ό,τι σώζεται. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, πιο πολύ από αυτό που κάνω. Και από πάνω από τον Αντώνη είναι το φωτογραφικό κλικ που αποτυπώνει μια εγκατάσταση που δεν υπάρχει πια, στα Φυρόγια της Σύφνου. Αυτός είναι ο εικαστικός Άγγελος Κούρτης, που το 2001 στο μοναστήρι στα Φυρόγια της Σύφνου είχε κάνει μια θαυμάσια εγκατάσταση μαζί με άλλους στο πλαίσιο μιας σωματικής έκθεσης και είχε φτιάξει ένα καταράκτη από σιφναίκα κεραμικά. Οπότε να το ο Άγγελος. Ο Γιώργος Γεωργιάδης είναι ο σύζυγος της Μάρος Κερασιώτη, που σας έλεγα. 87 η Μάρο, 94 τριών πόσο ο Γιώργος. Είναι ένας σημαντικός μας γλύπτης, ο οποίος δουλεύει κυρίως με μπρούτζο, αλλά εδώ είπε πριν λίγα χρόνια, Μάρο, ζηλεύω, θα πάρω από τον πυλό σου να παίξω. Και έπαιξε βέβαια φτιάχνοντας μόνος του παπάδες. Έφτιαξε μια ολόκληρη σειρά με γορίλες, που για τον Γιώργο είναι οι άνθρωποι απενδεδημένοι από τον καθοσπρεπισμό τους. Οπότε οι γορίλες, αφού έχει βγει το άλλο κομμάτι, μπορούν να φωνασκούν. Από μόνο της Λεωνή που το έχει φτιάξει για Γτζόγλου. Αθήνα, πέφτει εδώ. Ο Χαν Στάουμπλι είναι ο άντρας της Άννας Αχιλλέως, ο οποίος είναι ένας φοβερός και τρομερός ορθοπαιδικός, που όμως εδώ και χρόνια θέλησε να κάνει πυλό, γιατί ήθελε να μιλήσει για τα οστά και μόνο. Είναι μαθητής του Σταμάτη Και να ο σταμάτησε εδώ ο Φιλιππέος πολλές γενιές. Κάντε λίγο αν θέλετε να πάει, μήπως θέλει ο Φίλιππος. Πολλές γενιές κεραμιστών με έδρα το Μαρούσι, οι Φιλιππέοι, είναι αυτοί που κάνουν τα μαρουσιώτικα σταμιά. Ο Σταμάτης όμως τώρα είναι πια στην Ηλιούπολη και στο εργαστήριό του μαθητεύουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται για κάτι περίτεχνο και παιδάκια, δηλαδή απλή κεραμική. Όμως ο Σταμάτης που είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος, έχει επίσης ανοίξει την αγκαλιά του για πολλούς εικαστικούς που θέλησαν να δουλέψουν πάνω σε κεραμική. Έφτιαξε ένα καταπληκτικό δάπεδο από πλίνθους, τότε μαύρους, και τώρα του είπα Σταμάτη θα είσαι και πάλι. Μου είπε θα σου φέρω, δεν θα το παίξω, μου λέει εγώ, δεν μπορώ να κάνω αυτό, μου λέει, γιατί αυτό θα ήταν υποκριτικό από μέρος μου, δεν κάνω αυτό. Θα σου φέρω λοιπόν το α, το αλφαβεταρίο, που είναι ένα σταμνί μαρουσιώτικο. Αυτό είμαι εγώ και αυτό σου φέρνω, μου είπε και το φτιάξε μόνο να έχουν απόλυτο link με τη συνθήκη. Ελπίδα Κουρτζή, πέμπτη, έκτη, γενιά Κουρτζίδων, οι Κουρτζίδες μπήκαν στην άλλη πολιτική κληρονομιά πια, με έδρα τη Δώρα Μόρφη από την Πάτρα. Ανθή Σουλτάνη από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και με σπίτι στην Αίγινα, με αυτά τα βυζαντινά στοιχεία. Η Δώρα Τσιράκλουγλου, μια καλλιτέχνη που έτσι εξελίσσεται όλο και περισσότερο, που περνάει το μισό χρόνο στην Κίνα πια, διατηρώντας εργαστήριο δικό της, κάνει αυτή τη λεπτεπίλεπτη πορσελάνη, η οποία θαυμάζεται πάρα από τους Κινέζους και εκτιμάται και πια τόσο πολύ πάει και πάει και πάει και πάει που έχει πάρει πολλά βραβεία εκεί και είναι όλο και πιο πολύ εκεί. Η Έφη Κουταβά, άλλη μια αρχαιολόγος που επιθύμησε να γίνει κεραμίστρια για ευνόητους λόγους όπως καταλάβατε πλέον, γιατί το χώμα είναι αυτό το παλόμενο της διαχρονίας που τα ενώνει όλα, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη και από πάνω το έργο, το χώμα του πολύ σημαντικού μας ζωγράφου Χρήστου Παπαδάκη. Εκεί, θα καταλήξουμε εκεί, εκεί έχουμε έξω από το χώρο, στο προθάλαμό μας είναι το έργο του Παναγιώτη Μπρέντα. Ο Παναγιώτης Μπρέντας είναι ένας γλύπτης μαθητής του Γιώργου Χουλιαρά, ο οποίος έχει γυρίσει στα γενέθλια Τρίκαλα και δουλεύει από εκεί, έχει εργαστήριο για παιδιά και κάνει και πολύ land art. Και αυτά είναι τα εργαλεία του και το χώμα του που έχει αφήσει έξω. Βασίλης Αναστασόπουλος, το κέλυφος, αυτό το πρώτο, το οργανικό από την Πάτρα. Και εδώ οι δύο αδελφές Θεοδόρου, Μάρο και Ζωζό, από την Καλαμπάκα, οι οποίες παίζουν, είναι χιουμοριστικά τα έργα. Η μία κάνει τα σφυριά από πυλό, η άλλη κάνει αυτό το έργο που όλα τα παιδιά θέλουν να πιάσουν, γιατί νομίζουν, θέλουν να ξέρουν αν είναι λάστιχο ή κεραμικό, είναι φυσικά κεραμικό. Άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση του πώς δύο κορίτσια τα οποία ζουν στην Καλαμπάκα μπορούν να επικοινωνούν με όλη την Ελλάδα και τους κεραμίες, να οργανώνουν παρουσίες, συνεδρίες κεραμικής και να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Αυτό που σας έλεγα ότι με τους ζωγράφους δεν γίνεται, οι κεραμίες σας έχουν πετύχει και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και κλείνουμε την έκθεση με την Ειρήνη Γκόνου. Η Ειρήνη Γκόνου είναι μια πολύ σημαντική μας εικαστικός και αυτή όχι κεραμίστρια. Εικαστικός πολλαπλών έτσι, αναζητήσεων, σύζυγος του Μίλτου Παντελιά. Η Ειρήνη έχει σπουδάσει ζωγραφική, υφαντική. Στον κορονοϊό αποφάσισαν να πάνε να μείνουν για καλύτερα στο εξοχικό τους που είναι στη Βόρεια Νάξο, το Αμπράμι, και δεν γυρίσαν ποτέ πίσω στην Αθήνα. Δηλαδή διατηρούν το σπίτι τους στο νέο κόσμο, αλλά μένουν μόνιμα στο Αμπράμι. Και η Ειρήνη πήρε την απόφαση τα τελευταία χρόνια να κάνει δουλειά η οποία να υλοποιείται ως επιτοπλίστων με εντόπια υλικά. Δηλαδή προσπαθεί η δουλειά της να ολοκληρώνεται με πρώτη ύλη που μπορεί να βρει στο νησί. Ξύλα, παλιά πανιά, χώματα, πράγματα. Και στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, επειδή πάντοτε ασχολήθηκε πάντα με υφαντά, ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια μια νέα πρωτοβουλία αναπαραγωγής μετάξης που είχε η Νάξος πάρα πολύ μετάξη. Αυτό είναι όλα αυτά που...
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
4: Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, την αρχαιολογία, τον πολιτισμό και τη μουσική της Έγινας πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 23 Αυγούστου στο πολιτιστικό κέντρο του χωριού στη Παχιαράχη. Την εκδήλωση που είχε τίτλο «Μια αυγουστιάτικη βραδιά στην Παχιαράχη» προλόγησε και συντόνισε η κυρία Βίλμα Σινάνογλου, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Παχιάς Ράχης, στο Ελλάνιον Όρος. Αποτέλεσε προφεστιβαλική εκδήλωση στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Ψυχτική Φεστ σε συνεργασία με το Δήμο Έγινας. Το χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Παχιάς Ράχης, το πρόγραμμα συνδύασε την παρουσίαση στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού με την αρχαιολογική έρευνα και τη μουσική. Η βραδιά ξεκίνησε με την προβολή της ταινίας «Ο αρχαίος Ελαιώνας της Έγινας» από την Ηρώδια Μαντούρ και τον Νίκο Αλμπαντάκη, παραγωγή της Ηρωνικός, η οποία έδωσε την αφορμή για μία αναφορά στην ιστορία και την παρουσία της ελιάς στο νησί. Ακολούθησε ομιλία του Τόμπια Σκραφ εκ μέρους της Ελληνοβρετανικής Ομάδας Αρχαιολογίας με θέμα ανασκαφή στο Ελλάνιον Όρος. Η παρουσίαση επικεντρώθηκε στην αρχαιολογική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή και στα στοιχεία που έχουν προκύψει σχετικά με το Ελλάνιον Όρος, ένα χώρο με ιδιαίτερη σημασία για την ιστορία και την αρχαιολογία της Έγινας. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με μουσική βραδιά κάτω από τον Αυγουστιάτικο ουρανό. Η Εστουντιαντίνα Έγινας παρουσίασε μια νυχτοδία υπό τη διεύθυνση του Αλέξανδρου Σπίτζινγκ και για πρώτη φορά το τραγούδι «Κουτσομπόλα Ελιά», δημιουργώντας το μουσικό κλείσιμο της εκδήλωσης τον ιδιαίτερο χώρο της Παχιάς Ράχης.
5: Άδα τελείως τι θα βρεις? Θα βρεις ένα μπέλι, μια ελιά και ένα καράβι. Και αν θέλεις να την ξαναβάλεις μαζί δεν χρειάζεται τίποτα πολύ. Πάλι ένα μπέλι, μια ελιά και ένα καράβι και έχεις πάρει την Ελλάδα, αυτό το υπορίτσος βέβαια. Θέλω να καλωσορίσω τον Πάτερ Φιλόθεο που είναι ο πάτερ της εκκλησίας μας, είναι πάντα δίπλα μας. Και θα θέλω να θυμίσω σε όλους ότι αύριο είναι η μετακομιδή των Λειψάνων και γιορτάζει ο Άγιος Διονύσιος η εκκλησία μας και θα είμαστε πολύ ευχαριστημένα αν μας ξαναέρθετε και μας ξαναεπισκεφτείτε, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή. Ευχαριστούμε Πάτερ που είστε πάντα στήριγμα.
6: Να είστε καλά και να συνεχίζετε το έργο σας.
5: Το δικό σας.
6: Μαζί όλοι. 7 η ώρα το πρωί, ο όθρος και συνέχεια θέλει λειτουργία για όποιον ενδιαφέρεται. Να τιμήσουμε τον Άγιο του νησιού μας, να σε ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά και εύχομαι ο Άγιος μέσα από την καρδιά μου να στηρίζει οικογένειά σας και να σας προσφέρει ό,τι και αν το ζητήσετε. Θέλω να ευχαριστήσω εδώ το Σύλλογο που όλα αυτά τα χρόνια, είμαι 22 χρόνια σήμερα κλείνω εδώ στην Παχία Ράχη. Σαν απόψε πριν 22 χρόνια ήρθα. Παραμονή του Αγίου Διονυσίου, στην Ακούνη των Λειψάνων. Και παλέψαμε όλοι εδώ στο χωριό να φτιάξουμε κάτι. Μαζί με το Σύλλογο, με τον κόσμο του χωριού, με τον κόσμο της Έγινας. και εύχομαι να συνεχίσουμε έτσι. Είδα τώρα σε αυτό το πολύ ωραίο βίντεο τις ελιές. Και εγώ είμαι από τη Μονεβασιά, η καταγωγή μου. Εκεί γεννήθηκα και μεγάλωσα. Έχουμε στον τόπο μου κάτω ελιές 2.000 ετών. Τεράστιες. Και αυτό που κάνει εντύπωση, μετά από 2.000 χρόνια βγάζουν καρπό. Τις μαζεύουν οι άνθρωποι. Δεν τις κλαδεύουν, δεν τις πειράζουν, αλλά τις μαζεύουν. Αυτό θα ευχηθώ σε όλους μας, όσο μεγαλώνουμε, να γίνουμε σαν τις ελιές, να βγάζουμε καρπούς. Και όχι να γίνουμε απλά κούτσουρα για τη φωτιά ή για το χώμα. Αναλόγως τι έχει ο καθένας κατά νου. Να μπορέσουμε, περνώντας από εδώ, να αφήσουμε κάτι. Τον καρπό μας, το πάτημά μας. Αυτό εύχομαι από την καρδιά. Χρόνια πολλά και πάλι, να είμαστε όλοι καλά. Και καλή δύναμη στους ανθρώπους του Συλλόγου.
7: Ευχαριστώ. Καλά. Κάτι είναι ο καλύτερος μας φίλος εδώ, πραγματικά. Επιτρέψτε μου 2 λεπτά να πω δύο πράγματα. Καταρχάς θα πρέπει να τονίσουμε 2 αλλαγές που υπάρχουν στον αρχαίο Ελαιώνα. Υπάρχουν τα μονοπάτια που ο Σύλλογος των Ενεργών Πολιτών και ο ΑΣΠΕ είναι εδώ ο πρόεδρος, που έχουν κάνει μια φοβερή δουλειά, το ξέρετε όλοι. Επίσης σκοπεύουμε με τον Σύλλογο της Κυψέλης να οργανώσουμε μια εκδρομή κάτω, μπορεί να έχουμε και λίγο μουσική, λίγο μπουζούκι, θα την κάνουμε πολύ ανθρώπινη. Κάποια στιγμή μέσα στο φθινόπωρο θα κατέβουμε από εδώ και θα πάμε όλοι μαζί όσοι έρθουν να ξαναδούμε τον αρχαίο Ελαιώνα. Θέλω να προσθέσω όμως 2 πράγματα. Ο αρχαίος Ελαιώνας, όπως και το όρος, όπως σας είπα πριν, ήταν ιδιαιτέρου φυσικού κάλους. Και είχε αυτό ξανατιμηθεί από την Ελλάδα το 1981. Το 2002 ξαναξεκίνησε αυτό. Και αυτό που συνέβη είναι ότι, και το τονίζω αυτό, η περιοχή του ιδιαιτέρου φυσικού κάλους, που δεν λέγεται πλέον έτσι, αλλά λέγεται τοποθεσία ιδιαιτέρου φυσικού κάλους, που πρέπει να περιλαμβάνει ορισμένα κριτήρια, όπως σας είπα, μέσα αν μπείτε έχουμε γράψει τα κριτήρια, μειώθηκε. Αντί δηλαδή να αυξηθεί η περιοχή για να είναι προστατευμένη, μειώθηκε. Είχαμε φέρει και τον καθηγητή του Πολυτεχνείου εδώ να μας μιλήσει γι' αυτό. Θα πρέπει να σας πω ότι η Αίγινα έχει μόνο αυτές τις περιοχές, αυτή την περιοχή στο χάρτη σαν τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλους, ενώ για παράδειγμα Σπέτσας, Πόρος, Ίδρα είναι ολόκληρες. Στην Αττική είναι 24 περιοχές και στην Αίγινα είναι μόνο μία το Όρος, ούτε καν η Αφαία. Άρα λοιπόν θα πρέπει μαζί με το Δήμο να τα παρακολουθούμε αυτά και να κάνουμε ό,τι μπορούμε, είμαστε στη διάθεσή του, έτσι ώστε όταν βγαίνουν αυτοί οι νέοι χάρτες να προστατεύσουμε αυτά τα δέντρα. Γιατί αυτά τα δέντρα ήδη καμιά φορά τα κλαδεύουν χωρίς να είμαι σίγουρη ποιος, τι, αν θα είναι σωστά κλαδεμένα, αλλά θα πρέπει να το προσέξουμε. Περνάμε στο όρος σιγά σιγά, το όρος που έχει μικυναϊκά αρχαία τα οποία έχουν βρεθεί πρόσφατα, το όρος που έχει, όπως θυμόσαστε, έχει γράψει ο Θεόφραστος, αυτό το περίφημο όπως το έχει γράψει, ότι όταν κάθονται σύννεφα επάνω του πάντα βρέχει, δεν έχει πέσει έξω ούτε μία φορά, όσα χρόνια είμαι και εγώ εδώ που είμαι κάπου 35 χρόνια σε αυτό το χωριό, θα πρέπει να σας πω ότι με εντυπωσιάζει το πώς το λέει. Όταν το σύννεφο κάτσει, καθίζεται, είναι πολύ ωραίο, όχι όταν το περικυκλώσει, όταν κάτσει το σύννεφο. Και έχει σουβάλες, έχει τους ταξιάρχες, μια εκκλησία τρομερή που φαντάζομαι την έχετε επισκεφτεί. Ο επόμενος ομιλητής μας εκπροσωπεί και τους Έλληνες και τους υπόλοιπους αρχαιολόγους που έχουν ξεκινήσει μια φοβερή δουλειά, ο κύριος Τομπίας Κραφτ. Θα μας μιλήσει για τις πρόσφατες ανασκαφές στο όρος. Πιστεύουμε ότι θα υπάρχουν πολλά πράγματα. Με έχει εντυπωσιάσει γιατί μου έλεγε ότι τελευταία περπατούν γύρω-γύρω στους 40 βαθμούς γύρω από το όρος και κοιτάνε κάτω και ψάχνουν ότι βρούνε κομμάτια. Δεν ξέρω τι θα βρούνε. Θα μας κάνετε την τιμή.
8: Η οποία συμπεριλαμβάνει και την κυρία Χρυσουλάκη, την Σοφία Μιχαλοπούλου και τον Λεωνίδα Βοκοτόπουλο από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και την Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή, που έχουμε τη τιμή να ερευνήσουμε ένα ιδιαίτερο σπουδαίο και ενδιαφέρον τοπίο και με ιδιαίτερο κάλος και ομορφιά στα αρχαία κείμενα αλλά και στην αρχαιολογική βιβλιογραφία. Και είμαστε τόσο χαρούμενοι και εκτιμόμαστε πάρα πολύ που μπορούμε να δουλέψουμε σε ένα τέτοιο τοπίο με αυτή τη θεά, με αυτή την ομορφιά. Το επόμενο. Εδώ που βλέπετε όλο τον Σαρωνικό κόλπο, τη Μονή, του Αγκίστρη. Αυτό είναι ένα δύσκολο σημείο για αρχαιολογική έρευνα, αλλά μας εκπληρώνει κάθε μέρα με αυτή την θεά. Ένα τοπίο το οποίο φαίνεται από παντού. Μια φορά είδατε τον όρος, το βλέπετε από παντού. Αλλά τα ξέρετε εσείς καλύτερα από εμένα. Το επόμενο. Ένα τοπίο το οποίο ήδη έχει ερευνηθεί πολλές φορές, ήδη από το 19ο αιώνα που ο κ. Μουστοξίδης είχε ανέβει, που είχε γράψει για τον Ελλάνιον Διός, και ιδιαίτερα στη αρχή του 20ου αιώνα, όταν οι Γερμανοί αρχαιολόγοι που τότε δούλευσαν στην Αφαία αρχίσαν μια ανασκαφή, αρκετά μεγάλη ανασκαφή, και στην κορυφή και στις βόρειες παρυφές του βουνού. Από αυτές τις ανασκαφές δυστυχώς δεν μας μείνουν πολλά τεκμήρια, αλλά ιδιαίτερα ένα τοπογραφικό σκίτσο που δείχνει ότι γύρω από την εκκλησία υπάρχει μέσα σε αυτό το ερυπιώνα μια πυκνή κατοίκηση και ένα τοίχο που περικυκλώνει την κορυφή του βουνού. Στο Μουσείο της Αίγινας εκτίθεται ένα μόνο αντικείμενο από αυτές τις ανασκαφές στην κορυφή του Ελλάνιου Όρους, ένα μυκηναϊκό ειδόλιο γυναικείας μορφής από πυλό, που όμως μας κάνει να σκέφτεται μήπως εκεί υπήρξε μια θρησκεία ήδη στην προστορική περίοδο, ήδη παλιότερα. Οι ανασκαφές, ιδιαίτερα όμως στις βόρειες παρυφές στο μικρό μοναστηράκι, εκεί στους ταξιάρχες, έχουν δείξει ένα συγκρότημα, ένα μεγάλο μιμιώδες συγκρότημα που άνοικε στο Ελλάνιο Διός, στη λατρεία του, και τότε βρέθηκε εκεί και μια χάλκινη ιτρία με αφιέρωμα στον ίδιο στον Διό, οπότε ξεκαθαρίστηκε και το θέμα της ταύτισης αυτού του χώρου. Στην κορυφή επίσης, κάτω από το εκκλησάκι της Ανάληψης, φαίνονται ρήπια από ένα αρχαίο κτίριο που βλέπετε εδώ ακριβώς στη βάση του εκκλησίου, και μέσα στους τοίχους της εκκλησίας επίσης βρίσκονται αρχαίοι δομοί. Παλιότερα φωτογραφήθηκε εκεί και μαρμάρινο διοκοσμητικό μέλος από ένα κτίσμα αρχαίο, αυτό όμως δυστυχώς σήμερα δεν σώζεται πια. Εμείς στις έρευνές μας βρισκόμαστε όμως μεγάλα θραύσματα από κεραμίδες κορινθιακού τύπου, οι οποίες δείχνουν ότι υπήρξε και στεγασμένο κτίριο στην κορυφή, μάλλον μικρός ναός ή ναίσκος. Αφιερώματα στον Διό εμείς δεν έχουμε βρει ακόμα πολλά, ή έχουν βρεθεί παλιότερα ή έχουν αφαιρεθεί ή είναι κάπου κρυμμένα. Αλλά αυτό που βρούμε όμως, που τεκμηρίωνουν περίπου 1000 χρόνια λατρεία από τα γεωμετρικά χρόνια από το 8ο, 7ο αιώνα π.Χ. μέχρι και τη ρωμαϊκή εποχή, είναι ένα παχύ στρώμα γύρω από το εκκλησάκι, γιατί προφανώς το κύριο σημείο ενδιαφέροντος είναι κάτω από το εκκλησάκι, εκεί δεν μπορεί να γίνεται ανασκαφική έρευνα, αλλά γύρω του βρίσκουμε τα υπολείμματα από τις θυσίες που λάβανε χώρο εκεί για περίπου 1000 χρόνια. Είναι ένα στρώμα μαύρο, στάχτης, και περιέχει χιλιάδες και χιλιάδες καμένα οστά ζώων. Αυτές ήταν οι θυσίες που λάβανε χώρο εκεί για να τιμήσουν τον Διό στην κορυφή του βουνού. Το να υπάρξει γερό του Διός σε βούνο κορυφή δεν είναι κάτι μοναδικό, αλλά ο Ελλάνιον Όρος στην Αίγινα είναι στη καρδιά ενός δικτύου τέτοιων γερών κορυφής γύρω στη γύρω περιοχή. Στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας, στην Ιμητό και στην Πάρνηθα υπήρξαν τέτοια γερά, στο Αραχνέον στην Αργολίδα, στο Κυθερώνα στη Βιωτία, και σε καλές μέρες μέχρι φαίνεται και η Νότια Εύβοια στον Όχι, που επίσης υπήρξε λατρεία του Διός. Το Ελλάνιο Όρος όμως συνδέονταν πάντα με τα μετεωρολογικά φαινόμενα, το ακούσαμε μόλις, ο Θεοφράστος το αναφέρει, και εμείς σαν ανασκαφείς και στην κορυφή το τεκμηριώνουμε, ευτυχώς χωρίς ιδιαίτερες ζημίες. Όταν όμως αρχίσαμε να σκάψουμε δίπλα στο εκκλησάκι σε ένα σημείο που φαινόταν ότι δεν έχει ανασκαφτεί προηγουμένως, αυτό που βρήκαμε, εκτός από αυτά τα οστά από τις θυσίες, είναι προστορικά κατάλοιπα από μια παλιότερη εποχή. Εδώ, σε μια τομή, αρκετά σύντομα βρέθηκε ένας τοίχος συμπαγής από τα μυκηναϊκά χρόνια, περίπου 3.200 χρόνια πριν το σήμερα. Την διερευνήσαμε αυτή τη τομή, γιατί έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και σκάψαμε ολόκληρο ένα κτίριο και δίπλα σε μια άλλη τομή ένα δεύτερο. Οπότε δεν ήταν απλά ένα απομονωμένο κτίριο, αλλά όπως έδειχνε και ο χάρτης ουσιαστικά των παλαιότερων γερμανικών ανασκαφών, ήταν ένα ολόκληρο οικισμό. Και στο εσωτερικό αυτού του κτίριου είμαστε ιδιαίτερα τυχεροί που βρήκαμε με, κάτω από την κατάρρευση των τείχων όλα τα αντικείμενα που τότε είχαν μείνει μέσα στην καταστροφή.
9: Η ώρα είναι
8: τρυποδικές χύτρες μαγειρικές, για αυτές ήταν και γνωστή η Αίγινα στα μικυναϊκά χρόνια, όπως ήταν και αργότερα στην αρχαιότητα η Αίγινα, είχε μεγάλη παραγωγή μαγειρικών χύτρων, τόσο στα προϊστορικά χρόνια όσο και στα ιστορικά, στην αρχαϊκή και κλασική περίοδο. Όποιος ήθελε μια καλή χύτρα την αγόρασε από την Αίγινα. Αλλά και μια μικυναϊκή κύλικα, το Αγίο Πόσης, το πιο χαρακτηριστικό αυτών των χρόνων. Εδώ δύο άλλες εικόνες από αυτό το πλούσιο χώρο. Για μας είναι η τύχη που, η ατυχία αυτών που τότε χάσαν αυτό το χώρο που κατέρευσε και άφησαν μέσα τους όλο το οικιακό τους εξοπλισμό. Βλέπετε άλλες τέτοιες χύτρες, τουλάχιστον 7 υπήρξαν, μήπως και περισσότερο από ένα απλό νοικοκυριό ήταν και αγκία αποθήκευσης για τα προϊόντα τους, που είναι ένα δύσκολο σημείο προφανώς για να κατοικείται. Στο χώρο λίγο πάνω και προς το εκκλησάκι άλλα ευρήματα, τα οποία ήταν όμως σπασμένα, αλλά μετά από τη συντήρηση βλέπετε ένα σκύφο πάλι από την ίδια περίοδο, με γραπτή διακόσμηση. Αυτά είναι και χρήσιμα για να τα χρονολογήσουμε λίγο καλύτερα. Αυτό είναι γύρω το 1200 π.Χ. χρονολογείται αυτό το στυλ, που ξέρουμε από άλλες ανασκαφές. Και δίπλα του βρέθηκαν και άλλα, το επόμενο, άλλα αντικείμενα όπως ένα τρεπάνι από χαλκό από την ίδια περίοδο και μολύφτινα και χάλκινα σκεύη, το επόμενο, τα οποία ακόμα περιείχαν τα καμένα όσπρια, χιλιάδες όσπρια, βασικά ότι αποθηκεύσανε μάλλον για τους δύσκολες χειμώνες εκεί πάνω στη βούνο κορυφή. Δηλαδή σε αυτό το σημείο που βλέπετε είναι άδειο στο παλιότερο χάρτη. Τώρα βρήκαμε άλλα κτίσματα που μοιάζουν αρκετά με αυτά που έχουν ανασκαφτεί παλιότερα, αλλά για τα οποία δυστυχώς δεν ξέρουμε πια πολλά. Αλλά δείχνουν ότι υπήρξε ένα ολόκληρο οικισμό εκεί στο τέλος της Μυκηναϊκής περίοδου. Ένα οικισμό που είχε και οχυρωματικό τοίχο που βλέπετε εκεί στο βελάκι και στην επόμενη διαφάνεια που βλέπετε εκεί έχει γίνει επίσης ανασκαφή μέσα στην κατάρρευση αυτού του τοίχου. Είναι το πρώτο που βλέπετε όταν ανεβείτε πάνω στον όρο. Βλέπετε αυτό το τοίχο που χρονολογείται εκεί στην εποχή Χαλκού, που έχει όμως ξανακτιστεί και αργότερα, που βλέπετε και στα πάνω μέρη του σε άλλη τοιχοδομία. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί βρισκόμαστε σε μια σημαντική στιγμή ανάμεσα την προϊστορία και τους ιστορικούς χρόνους όταν καταραίει ο Μυκηναϊκός πολιτισμός και σίγουρα δεν είναι τυχαία στη στιγμή που καίγονται τα μεγάλα Μυκηναϊκά νάκτορα στους Μυκήνες, στην Τύρινθα, μάλλον και στην Ακρόπολη των Αθηνών, που δεν σώσονται όμως τα κατάλοιπα, να αποφύγουν οι κάτοικοι της Αίγινας, πιθανότατα, τα μέρη δίπλα στη θάλασσα που δεν είναι πια ασφαλές και βρίσκουν καταφύγιο στη κορυφή του βουνού. Είναι και περίοδο, αλλά αυτό θέλει περαιτέρω έρευνα, μάλλον που εγκαταλείπεται ο οικισμός στους Λασάριδες, μήπως συνδέονται αυτά τα δύο γεγονότα και η κολόνα μάλλον εγκαταλείπεται ή σίγουρα φεύγουν αρκετοί άνθρωποι και ψάχνουν ασφάλεια σε τέτοια σημεία όπως στα βουνά, όπως γίνεται αργότερα στη παλιοχώρα στα μεσονικά χρόνια. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Συμβαίνουν πολλά τότε στην Αίγινα και αυτά τα ψάχνουμε τώρα γιατί νομίζω γράφουμε εδώ γενικότερα την ιστορία του τέλους της εποχής Χαλκού. Γιατί και άλλο σημείο, σίγουρα το έχετε δει στον Άγιο Αντώνη, στη Μεγάλη Κορυφή επίσης κτίζεται ένα μεγάλο τοίχο που σώζεται ακόμα καλύτερα από αυτό του όρου και εκεί έχουν γίνει ανασκαφές από την κυρία Μιχαλοπούλου και τον Λεωνίδα Βοκουτόπουλο. Και βλέπετε σώζεται μέχρι και 3-4 μέτρα ψηλά ο κυκλόπιος τοίχος μυκηναϊκής δόμησης, μόνο που εκεί δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου ευρήματα. Σαν να ήρθαν οι άνθρωποι, το κτίσανε και τελικά φύγανε, δεν το χρησιμοποιούσανε, το είχα μόνο καταφύγιο. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά με αυτό που βρήκαμε τώρα πάνω στον όρο, που είχαμε κανονικά σπίτια με την αποθηκευμένα τους προϊόντα, όλα τα οικοσκευή. Όμως και η αρχαιολογία ποτέ δεν είναι εύκολη. Από πέρσι, το Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, αρχίζαμε να ερευνήσουμε και ένα σημείο έτσι στις νότιες παρυφές που βλέπετε πάνω την εκκλησία, που ζώσονται μέσα σε ένα λίθος ορό, δύσβατο εντελώς, ίσως και επικίνδυνο. Βρήκαμε σειρές από χώρους, πάλι το επόμενο, από μια τέχνη οικοδομής που βλέπετε με μεγάλους λίθους και ανάμεσα τους πεσμένους λίθους πάλι όστρακα και ευρήματα από τα μυκηναϊκά χρόνια. Εκεί όμως είμαστε μόνο στην αρχή, μόνο μία τομή προς το παρόν ανοίξαμε σε ένας από αυτούς τους χώρους, που έχουμε μία κοσαριά χώροι, τέτοιοι πρέπει να είναι, που όμως βρέθηκαν μέσα σε αυτό, αυτό είναι ευρήματα ούτε 10 μηνών, που βρέθηκαν κατάλοιπα από μεταλλοτεχνικές, μεταλλουργικές εργασίες. Δηλαδή άνθρωποι όντως που δεν ήρθαν απλά για λίγο, αλλά εγκαταστήθηκαν με τα εργαστήρια τους κανονικά. Επεξεργάσανε το χαλκό και βρήκαμε και ένα μαχαίρι από την ίδια περίοδο, περίπου, που όμως είναι σπασμένο σήμερα. Αυτό είναι ο χάρτης τώρα, ο καινούριος της περιοχής με αυτά τα κατάλοιπα που φαίνονται και που εξερευνήσαμε και είναι κάτι που πρέπει προφανώς να συνεχίσετε και στα επόμενα χρόνια. Ο στόχος μας ήταν μια διαχρονική έρευνα στην κορυφή του όρους. Βρήκαμε όμως τόσο πολλά και τόσο ενδιαφέροντα μυκηναϊκά κατάλοιπα που επικεντρωθήκαμε περισσότερο σε αυτό. Θα συνεχίζουμε τα επόμενα 4 χρόνια την ανασκαφή στον όρο και πρέπει να φανταστείτε ότι οι άδειες που παίρνει κανείς για έρευνα επιστημονική είναι για

Είχαμε όμως τόσο πολλά και τόσο ενδιαφέροντα μη κοινωνικά κατάλοιπα που επικεντρωθήκαμε περισσότερο σε αυτό. Θα συνεχίζουμε τα επόμενα 4 χρόνια την ανασκαφή στον όρο και πρέπει να φανταστείτε ότι οι άδειες που παίρνει κανείς για έρευνα επιστημονική είναι για 6 εβδομάδες το χρόνο. Οπότε μας περιορίζει αρκετά. Αλλά είναι καλό αυτό γιατί αυτό είναι το εύκολο. Εύκολο δεν είναι, αλλά είναι το εύκολο και πάλι αυτό που είναι πολύ περισσότερο χρονοβόρο και ίσως και πιο ενδιαφέρον είναι μετά να μελετήσουμε αυτά τα πολλά ευρήματα, χιλιάδες όστρακα, να κάνουμε το puzzle, να γίνεται συντήρηση, να χρονολογήσουμε αυτά και να αρχίσουμε να καταλάβουμε τι έχει συμβεί εκεί στο όρος. Και ήμασταν εδώ το Ιούνιο και το Ιούλιο στο μουσείο και μελετήσαμε αυτά τα πολλά ευρήματα. Του χρόνου όμως θα επιστρέψουμε στην ανασκαφή. Κάτι που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ανάμεσα σε αυτά τα ευρήματα είναι που εντοπίστηκαν και όστρακα ακόμα παλιότερα από την μέση εποχή Χαλκού. Αυτό είναι ακόμα μερικές αιώνες πριν. Πάμε στο πρώτο μισό της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Εύκολα αναγνωρίζονται τα όστρακα, γιατί είμαστε για μελέτη στο Μουσείο της Κολώνας που έχουμε τα καλύτερα παράλληλα στην διπλανή αίθουσα. Είναι η περίοδος ακμής της Κολώνας. Εκεί δεν υπήρξε λόγος ο κόσμος να έχει ένα οικισμό καταφύγιο εκεί πάνω. Μάλλον για άλλο λόγο ανεβήκε όμως ο κόσμος στην κορυφή του όρους. Και είναι εκεί που ξανασκεφτόμαστε και αυτό το Μυκηναϊκό ειδόλιο που βρέθηκε στην κορυφή. Ίσως ακόμα παλιότερα ήδη ανέβηκε ο κόσμος στην κορυφή για τη λατρεία. Είναι η περίοδο που τεκμηριώνεται μια ιδιαίτερη σχέση που υπάρχει και μυθολογικά της Αίγινας με την Κρήτη, με τη Μινωική Κρήτη. Και ίσως επηρεάστηκαν από τους Μινωίτες και είχαν, όπως ήταν χαρακτηριστικό στην Κρήτη, ένα τέτοιο ιερό κορυφής. Και σίγουρα από όλη αυτή την έρευνα βλέπουμε ότι αντικατοπτρίζεται η τόσο σπουδαία ιστορία και προϊστορία της Αίγινας στα γεγονότα, στην κατοίκηση, στη ανθρώπινη δραστηριότητα, στην κορυφή του Ελλάνιου Όρους. Όταν ακμάζεται η Αίγινα να είναι εκεί στα μεσοελλαδικά χρόνια, να είναι μετά στα αρχαϊκά και κλασικά χρόνια, αυτός ο όρος είναι η καρδιά της Αίγινας, εκεί γίνεται η λατρεία, εκεί συναντιούνται οι άνθρωποι, εκεί γιορτάζουν. Όμως όταν είναι δύσκολη περίοδο, να είναι στο τέλος της εποχής Χαλκού, να είναι στο τέλος της αρχαιότητας, ο κόσμος εκεί ψάχνει ασφάλεια. Και για να καταλάβουμε αυτό το τόσο σημαντικό σημείο, λίγο καλύτερα, δεν σκοπεύομασταν μόνο να κάνουμε ανασκαφή στη κορυφή στην ίδια, αλλά να το εντάξουμε και στην ευρύτερη περιοχή που την είδατε και τόσο ωραία με τα βίντεο πριν, για να καταλάβουμε λίγο ποιοι άνθρωποι ανεβήκαν εκεί και τι υπήρξε γύρω. Γιατί ο όρος δεν είναι μόνος του, αλλά είναι μέρος, είναι η κορυφή μιας ιδιαίτερης περιοχής που κατοικούταν, που χρησιμοποιήθηκε από τα προϊστορικά χρόνια και από πριν από αυτά που βρήκαμε πάνω στον όρο. Ίσως σήμερα είναι έρημο τοπίο σε πολλά μέρη, ενώ στην αρχαιότητα δεν ήταν έτσι καθόλου. Και αυτό που κάνουμε στο επόμενο είναι να περπατήσουμε συστηματικά όλη την περιοχή. Ίσως είναι πιο δύσκολο έργο από την ανασκαφή. Ήμασταν 1 μήνα εδώ φέτος με 2 ομάδες. Είναι πάντα 5 με 6 άτομα που περπατάνε. Ίσως μας είδατε και σας φαινόταν παράξενο, που περπατάνε σε αυτά τα δύσκολα σημεία, πάντα με ίδια απόσταση ανάμεσά τους, και καταγράφουν ό,τι υπάρχει σε ίχνη από ανθρώπινη δραστηριότητα, να είναι προϊστορική, να είναι αρχαία, να είναι βυζαντινή, να είναι μέχρι και τα νεότερα χρόνια. Και έχουμε περπατήσει πάρα πολλές περιοχές, σχεδόν εκεί που μπορεί να φτάσει κανείς, και σε πάνω από 90% από αυτές τις ενότητες βρούμε κατάλοιπα αρχαία. Κατάλοιπα από ανθρώπινη δραστηριότητα. Και δείχνει πραγματικά αυτό είναι ένα τοπίο το οποίο χρησιμοποιήθηκε, κατοικήθηκε, αγαπήθηκε από τους ανθρώπους για χιλιάδες χρόνια. Καταγράψαμε πάνω από 300 κατασκευές, να είναι σουβάλες, να είναι λατομεία, να είναι τείχη, δηλαδή όλων των είδων. Και εντοπίστηκαν διάφοροι καινούριοι αρχαιολογικοί χώροι που θα μπορούσαν να ανασκαφτούν. Μόνο ένα θέλω να αναφέρω, αφού είδαμε και για τον Ελαιώνα, το οποίο είναι ένα τοπίο που είναι ιδιαίτερο, δείχνει ιδιαίτερα πυκνή αρχαιολογική τεκμηρίωση και ευρήματα. Πάνω από τον Ελαιώνα, αυτό ήταν άγνωστο έως τώρα σαν αρχαιολογικό σημείο, ανάμεσα στον Ελαιώνα και την Αιγινήτισσα, ουσιαστικά ένα βράχο που δεσπόσει την περιοχή,
βρέθηκαν ιδιαίτερα

0: πολλά αντικείμενα έτσι, λίθινα εργαλεία σπασμένα από το τέλος της νεολιθικής περίοδου, από την αρχή της εποχής Χαλκού, δηλαδή ακόμα παλιότερα από αυτά που έχουμε στην κορυφή του Όρους. Μιλάμε για το 3000 π.Χ. και λίγο πριν ίσως, και αρκετή κεραμική και δείχνει μια άλλη ακόμα παλιότερη προϊστορία της περιοχής. Αυτό το έργο προφανώς είναι ένα ομαδικό έργο, και δεν είναι μόνο έρευνα, είναι και εκμάθηση για φοιτητές τόσο από ελληνικά όσο και από ελβετικά και διεθνές πανεπιστήμια που έρχονται εδώ δεκάδες φοιτητές κάθε χρόνο. Αυτή ήταν η φετινή μας ομάδα για την επιφανειακή έρευνα και βλέπετε από πόσα πανεπιστήμια έρχονται εδώ και βλέπουν και ναι, έχουν αυτή την εμπειρία της Έγινας και κάνουν εδώ την πρακτική τους άσκηση για να μαθαίνουν να γίνουν αρχαιολόγοι και ερευνητές. Εσείς αν θέλετε να έχετε περισσότερες πληροφορίες, γιατί λίγο είναι ο χρόνος απόψε και θα έχουμε και μουσική μετά, μπορείτε να μας παρακολουθείτε στα social media της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής ή θα βρείτε και τις αναφορές κάθε χρονιάς στην ιστοσελίδα μας που είναι esac.swiss, που θα τα βρείτε και στα γερμανικά αλλά και στα ελληνικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πέρα πάλι τώρα έχουμε μουσική οι οποίοι κάθονται όπως βλέπετε εκεί, ελπίζω να μην τους ενοχλήσουμε αν έχουμε πολλούς που θα φύγουν, που δεν ξέρω γιατί να φύγουν. Θέλω να σας πω ότι ο Αλέξανδρος ο Σπίρτζης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής μιας ομάδος που την ξέρετε πολύ καλά γιατί λειτουργεί στην Αίγινα, θα μας παίξει σαν πρώτο του τραγούδι ένα τραγούδι που ακούγεται για πρώτη φορά στην Αίγινα και είναι η ελιά η κουτσομπόλα. Είναι μια ελιά που οι ρίζες της θυμίζουν τις ρίζες των ανθρώπων. Θα ήθελα την ιστορία να σας την πει εκείνος, αλλά τώρα έχει αρκετή δουλειά. Για να μην, μέχρι να ξεκινήσει η μουσική και να τακτοποιηθούν όλοι, έχουμε πολλά να σας πούμε, αλλά θα θέλαμε να σας ξαναθυμίσουμε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν για τον Ελαιώνα, πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν και για το Όρος και αρκετά πράγματα να γίνουν και για αυτόν τον παραδοσιακό οικισμό. Γιατί είμαστε κάπως έτσι, θα έλεγα, πολύ μοναχικοί εδώ. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Δήμου για να φτιαχτούν πολλά. Τώρα δεν είναι ώρα να πω τα παραπονά μας φυσικά, αλλά καλή ευκαιρία είναι, όπως λένε όλοι.
2: Την κατάμεστη αυλή του πολιτιστικού κέντρου, το παλιό σχολείο του χωριού, την εκδήλωση παρακολούθησαν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Έγινας, κ. Φίλιππος Τζίτζης, ο αντιδήμαρχος πολιτισμού, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, εκπρόσωποι συλλόγων του νησιού και ένα μεγάλο κοινό που απόλευσε μία αξιόλογη εκδήλωση. Με ξενάγηση από την επιμελήτρια της έκθεσης, Ήρυδα Κρητικού και Βιωματικό Εργαστήριο για Ενήλικες, συνεχίστηκαν το Σάββατο 22 Αυγούστου οι παράλληλες δράσεις της έκθεσης «Χώμα» στη Δημοτική Πινακοθήκη της Έγινας.
3: Πολύ σύντομα, γιατί θα μετρήσουμε λίγο το χρόνο μας, για να έχουμε και το χρόνο να περιηγηθούμε ανάμεσα στα έργα. Είναι η 11η έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη. Είναι πάρα πολύ ωραίο που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες, 9 Σεπτεμβρίου, με την παράτασή της, δίνοντας τη θέση στην επόμενη έκθεση που έχουμε του Δημήτρη Σεβαστάκη, για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Έρχεται η επόμενη μας έκθεση να έτσι επιστέψει την τριετία της Πινακοθήκης. Μαριλένα μου, έλα κοντά μου ένα λεπτό, αγαπημένη μου εδώ. Λοιπόν, και θα πω τώρα για όσους δεν μας ξέρετε, ότι μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, που είναι από 3,5 χρόνια, ήρθαμε μέσα εδώ, ήταν το άδειο ισόγειο κτίριο του ΟΤΕ, το οποίο δεν είχε χρήση πια, και με προτροπή του κυρίου Βουρλούμη και με δική του έτσι θέληση και σπρόξιμο, γιατί υπήρξε ο πρόεδρος του ΟΤΕ για πολλά χρόνια, και με την βοήθεια του Νίκου του Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος του Πινακοθήκη μας, και βεβαίως του Δημάρχου, ο οποίος ενέκρινε το πολύ ταπεινό κονδύλι, για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, με το οποίο καταφέραμε να βάλουμε σε τάξη όλο αυτό. Φτιάξαμε μέσα σε 6 μήνες το χώρο, δηλαδή το είδαμε Απρίλιο του 23 και το Σεπτέμβριο του 23 λειτουργήσε με την πρώτη μας έκθεση. Η Μαριλένα Γιαννούλη είναι μαζί μου, είμαστε σε αυτή την πενταμελή επιτροπή και η Μαρία Ελιόλη σας υποδέχεται υποδειγματικά από τον περασμένο χειμώνα και είναι μαζί μας και αυτή και είμαι πολύ ευγνώμων και ήσυχη γι' αυτό. Υπήρχε πάντοτε η επιθυμία μιας δημοτικής πινακοθήκης εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μόνο για την δυνατότητα στέγασης όλων αυτών των ιερών τεράτων του νησιού, που άλλα είναι γη γενή και πολλά άλλα είναι από επιλογή Αιγινίτες. Γι' αυτό και όχι τυχαία, η πρώτη μας έκθεση, που ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου του 2023, λεγόταν «Λόγω φωτός το ίχνος της Αίγινας» και ουσιαστικά συσπήρωσε καλλιτέχνες αυστηρά μιαν ζωή, για να μην έχουμε και δράματα. Ήμασταν πολύ δίκαιοι έτσι. Ήταν πολύ εύκολο να διαλέξουμε όλους αυτούς που θέλαμε να τιμήσουμε και που δεν ήταν εν ζωή. Και που ζητήσαν από τις οικογένειές τους να μας δανείσουν έργα, και λίγο πονηρά σκεπτόμενοι, γιατί περίπου συγκεντρώθηκε ένα θαυμάσιο πεδίο έργων που όλα θα μπορούσαν να αποτελέσουν στο μέλλον ή έργα σαν αυτά ένα μέρος της μόνιμης δυνητικής συλλογής Πανακοθήκης, που σε αυτό στοχεύουμε και ελπίζουμε ότι αυτό θα είναι το επόμενο μας βήμα γρήγορα, γιατί με τη βοήθεια των ισχυρών μας ανδρών και όχι μόνο, ένα μικρό ακόμα κομμάτι του ΟΤΕ θα μας παραχωρηθεί και θα είναι η μαγιά για τη μόνιμη μας συλλογή. Θέλω να πω, ξεκινήσαμε δείχνοντας τον δρόμο σε έργα του Μόραλ, του Νικολάου, του Βουρλούμη, του Παπά, του Καπράλου, του Ιωάννου, του Σάμιου και βεβαίως των πολύ σημαντικών μας λαϊκών καλλιτεχνών όπως του Κάτσα, των αδελφών Σκλάβενα, έτσι, γιατί ουσιαστικά μια μόνιμη συλλογή στην Αίγινα πρέπει να έχει και αυτούς που είναι τα διαμάντια μας. Αυτή η έκθεση έφερε χώρο σε επόμενες εκθέσεις. Είχαμε μια θαυμάσια στιγμή το καλοκαίρι πριν 2 χρόνια με τα μελανά που ήρθαν από την Αθήνα, το πρώτο μέρος αυτής της περιήγησης στη κεραμική της Ελλάδας, και αμέσως μετά την καταπληκτική έκθεση Βουρλούμης Παπάς 70 χρόνια σχέσης, γιατί ήταν μια ιστορία αγνής φιλίας και ανταλλαγής συνεχόμενων εμπειριών για την τέχνη και τη ζωή, όταν ο μικρός Γιάννης Παπάς συναντήθηκε με τον μικρό Ανδρέα Βουρλούμη με τα ποδήλατα στην Κηφισιά, ξεκίνησε μια πολύ ισχυρή φιλία, εφηβική, που ισχυροποιήθηκε με το γεγονός ότι ο Βουρλούμης παντρεύτηκε την αδελφή του Παπά και έμειναν για...
0: Ο Παπάς παντρεύτηκε.
3: Ναι, συγγνώμη, ο Παπάς.
0: Όχι.
3: Όχι, καλά το είπα. Καλά το είπα. Παντρεύτηκε την Ιπατία ο Ανδρέας Βουρλούμης, ναι. Και υπήρχε όλο αυτό το ίχνος τη συνεχόμενη σχέση με το νησί, το οποίο είναι θάλασσα, είναι πεύκο, είναι χώμα, είναι η αφαία, είναι η σκιά, είναι το φως. Είναι ο λόγος για να φεύγεις από άλλα μέρη και να άρχισε να αναζητήσεις ξανά το Αττικό φως που έχει χαθεί από την Αθήνα, είναι πολύ, αλλά υπάρχει ακόμα εδώ. Είναι όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε αυτή η έκθεση περιηγήθηκε σε όλο αυτό το μυστικό βάθος του νησιού. Είχαμε την έκθεση του Γιάννη Μετζικόφ, είχαμε το πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στον Τάκη Καλμούχο, ο οποίος έφερε τον Καζαντζάκη στο νησί μας και που είναι λιγότερο γνωστός, είναι πάντως ένας ταπεινός ζωγράφος. Να όμως που η έκθεση αυτή πυροδότησε την πρόταση μιας νέας μονογραφίας για αυτόν, έτσι ανακοινήθηκε το ενδιαφέρον για αυτόν, που και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Είχαμε την έκθεση πέρσι το καλοκαίρι που πήγε επίσης λαμπρά του Παύλου Σάμιου, που οφείλαμε ένα ομάς αυτόν με έργα που ανήκουν στην η γυναίκα του, τη Μαρία Ξανθάκου, μεγάλη συγκίνηση. Ο Παύλος Σάμιος την Αίγινα ήταν αυτό ουσιαστικά το επίκεντρο. Την έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη, που έδωσε τη Σκυτάλη στην έκθεση που βλέπουμε σήμερα. Μια πολύ ωραία έκθεση ομαδική με όλους τους εν ζωή καλλιτέχνες του νησιού μας, που λεγόταν ονόμαζα Γαλήνη το χειμώνα, πέρσι το χειμώνα, που είναι ένα στίχος ποίηματος της δικής μας επίσης Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ. Θέλω να πω, τίποτα δεν έχει γίνει χωρίς σκέψη και όλα εν σοφία. Και να πω επίσης ότι σε όλες μας τις εκθέσεις το εκπαιδευτικό είναι μείζον οργανικό κομμάτι και έχουμε συνεχώς ξεναγήσεις. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ωραία εκπαιδευτικά προγράμματα. Και πριν αρχίσω να μιλάω για το χώμα, θα ήθελα να δώσω το λόγο στη Μαριλένα μας ένα λεπτό. Για ό,τι θέλεις να πεις. Εσύ, σαν Μαριλένα.
0: Τώρα, γιατί δεν ήμουν προετοιμασμένη.
3: Όχι, εντάξει, γιατί. Είναι πολύ σημαντικό που είμαστε μαζί και μοιραζόμαστε ένα όραμα.
0: Ναι, το γεγονός ότι είμαστε μαζί λίγοι άνθρωποι. Δεν ξέρω, επιλογή προφανώς. Και οι οποίοι μπορούμε και καταφέρουμε και συνεννοιόμαστε και ο ένας βοηθάει τον άλλο με κάποιο τρόπο στο βαθμό που μπορεί. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι κλείνουμε τώρα 3 χρόνια με τη μία έκθεση, να μην μπορούμε να την ξεχωρίσουμε από την άλλη, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ στο οφείλουμε στην Ήρυδα.
4: Είναι, δηλαδή, τι να πω τώρα, για μας η παρουσία η δικιά σας είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσουμε να... ότι αξίζει τον κόπο, επειδή μου να ασχολείσαι μόλις με ένα πράγματα στο νησί. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το γεγονός ότι έχουμε και τη Μαρία μας πια εδώ είναι εξαιρετικό και μας βοηθάει
3: στο και να την άλλη Μαρία ευχαριστούμε που αγκαλιάζει όλες μας τις εκθέσεις με τόσο επαγγελματισμό και υπομονή.
4: Αυτό εξυπακούεται. Τέλος πάντων, νομίζουμε ότι αυτό που κάνουμε αξίζει τον κόπο και η παρουσία σας μας...
3: Και έχει νομίζω γίνει κατανοητό και στους Αιγινίτες φίλους μας και στους εκτός ότι η πινακοθήκη είναι ένα βήμα παραπάνω.
4: Ναι.
3: Την αντιμετωπίσαμε εμείς με σοβαρότητα και αντιμετωπίζεται με πολύ σοβαρότητα και από το κοινό. Και το γεγονός ότι το νησί είναι περήφανο για την ύπαρξή της, νομίζω είναι το πιο ωραίο πράγμα.
4: Ναι, είναι εντυπωσιακό να σκεφτείτε πόσοι. Δεν μπορούσαμε κι εμείς να φανταστούμε πόσοι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται με την τέχνη μπορούν να έρχονται εδώ πέρα στην πινακοθήκη, συνειδητά, να επιλέγουν να βρίσκονται εδώ. Η Μαρία μπορεί να σας το πιστοποιήσει αυτό. Και ξαφνικά είμαι η διευθύντρια της τάδε πινακοθήκης, είμαι ο διευθυντής. Δηλαδή, χωρίς να ξέρουμε.
3: Θα μπει σε πέντε λεπτά μια φίλη μου που έρχεται επί τούτου πάλι.
4: Ναι, από την Αθήνα. Και βλέπω, αυτό εντάξει, μας, είναι μια φοβερή ανταμοιβή.
3: Φοβερή
4: ανταμοιβή.
3: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το χώμα. Καλώς τη. Περάστε. Πάμε να μιλήσουμε για το χώμα. Λοιπόν, πολύ πολύ συνοπτικά, θέλω να σας πω ότι για μένα. Το θέμα που λέγεται κεραμική και πυλός είναι κάτι που πλέει και ρέει στις φλέβες μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παιδιόθεν. Είμαι γεννήτισσα, ο πυλός είναι παντού στην Αίγινα, όπως και η πέτρα, ο πορόλιθος, με την οποία χτίστηκε η Αφαία. Ο προπάπους μου ήταν αρχαιολόγος, έφτιαξε το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Σπούδασα και εγώ αρχαιολογία στη συνέχεια, που μπορεί να την εγκατέλειψα φαινομενικά για τη σύγχρονη τέχνη, όμως η ιδέα της διαχρονίας είναι αυτό που έχει καθορίσει και όλες μου τις επιλογές και όσο κοιτάω πίσω και όλες τις θεματικές εκθέσεις που τελικά υπογράφω. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αν πιάσει χώμα μια φορά, και είχα τη χαρά να το κάνω αυτό για 4-5 χρόνια, με το Θέμελ και το Σταμπολίδη στην αρχαία Ελεύθερνα, είναι κάτι για το οποίο είμαι ευγνώμων. Πέραν το ότι σκληρογείσαι και μπορεί να είσαι. Και του Σαλονιού και του Ελωνιού, που αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μου, διαπίστωσα εκ των υστέρων, είναι ότι συνειδητοποιείς ότι αυτό το τυχαίο όστρακο που θα πιάσεις, το σβόλος του χώματος, το φιλαράκι, το κοχυλάκι, ήταν εκεί από πάντα. Είχε γίνει μια πάρα πολύ ωραία έκθεση, είχα επιμεληθεί πέρσι, τις Πέτρες Αιγίνης, που την κάναμε στην Αιγία Νικολάου και πήγε και καταπληκτικά. Και θα θέσω δύο από τα έργα έτσι, που έχω κρατήσει στο μυαλό μου για πολλούς λόγους σε σχέση με το τι είπαν αυτά τα έργα. Αφενός εμφανίστηκε η Μαριγό Κάση και έφερε μία πέτρα που ήταν λίγο παράξενη, έτσι λίγο σαν ακανόνιστο κοπτήρι και την έβαλε πάνω σε ένα βελούδινο μαξιλάρι και μου είπε ότι αυτήν εγώ την έχω φέρει από το Κουφονήσι και δεν θέλω να κάνω τίποτα άλλο. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή είναι μια πέτρα πάρα πολύ αρχαία. Και τη δείχνει σε μια αρχαιολόγο από την Εφορία Κυκλάδων ένα χρόνο μετά και της λέει είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό το μύθευμα που φτιάξες εσύ, το εικαστικό, να είναι απολύτως η αλήθεια. Αυτό είναι ένα εργαλείο ακανόνιστο, το οποίο μάλλον κύλησε από απέναντι από την Κέρο και έφτασε στο Κουφονήσι. Η Θεοδόρα Χωραφαπάλη που εκπροσωπείται εδώ και που είναι μια από τις πιο σημαντικές μας εικαστικούς της κεραμικής, τι έκανε. Έφτιαξε δύο εξαιρετικά υπέροχα, περίτεχνα και λύφη πύληνα, που είναι η δουλειά της, για να βάλει μέσα δύο πολύ αρχαίες πέτρες που τις είχε μαζέψει από ένα μυστικό σημείο, κάπου κοντά στον αρχαίο Ελαιώνα που δεν μας έλεγε πού, και μας είπε ότι αυτές οι αρχαίες πέτρες που είναι πολλών χιλιάδων ετών, είναι το πολύτιμο και το δικό μου περίτεχνο κέλυφος είναι απλά το σακουλάκι. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν πιάνεις το χώμα, τέτοιες ιστορίες μας λέει και ο Νίκος Σκλαβενίτης. Το καταλαβαίνεις αυτό πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, εγώ με αυτές τις σπουδές και τα εφόδια στο σάκο μου, όταν βρέθηκα στην Αγγλία για τα τελευταία μου τα πιακά στη σύγχρονη τέχνη, κατάλαβα πόσο πολύ στην Ευρώπη οι εφαρμοσμένες τέχνες είναι ισότιμες και στο ίδιο βάθρο, στα μουσεία και στις γκαλερί και παντού, με τις λεγόμενες καλές τέχνες, που είναι η ζωγραφική και η γλυπτική και η χαρακτική. Εννοείται ότι κανείς επίδοξος συλλέκτης, δεν λέει, δεν παίρνω αυτό που κάνει όσο και ο πίνακας γιατί θα σπάσει, δεν σπάει, το βάζεις σε ένα μέρος και ζεις μαζί του. Εννοείται ότι υπάρχει ισοτιμία δυνατοτήτων για μεγάλες αναδρομικές ενός σημαντικού κεραμίστα, ενός υφάντη και εγώ τα είδα όλα αυτά. Είχα την τύχη, ενώ έκανα μεταπτυχιακά, να εμπλακώ με κάποιο σχεδιασμό εργαστηρίων για ενήλικες και για παιδιά στην Αγγλία και γυρνάω πίσω στην Ελλάδα το 1994 για προσωπικούς λόγους, χωρίς να ξέρω τι θα κάνω με τη ζωή μου και μου δίνεται ξανά εξ ουρανού μία πρόταση που είναι η Κατερίνα Ζηρίδη που είχε το σχολείο μου, ήταν η διοικητή του σχολείου μου και μου λέει, Ήρης, έχω δει τι έκανε στην Αγγλία. Εγώ τώρα έχω φτιάξει ένα κολέγιο για παιδιά, για φοιτητές. Ήταν η εποχή που φοιτούσαν σαν τα μανιτάρια όλα αυτά τα Λαβέν, Mediterranean, York, ξέρω εγώ κτλ. Σκεφτόμουν χρόνια να κάνω μια σειρά από εργαστήρια για μαμάδες στο σχολείο. Αυτό είναι στα Βόρεια Προάστια, ήταν στην Κηφισιά. Αυτό είναι υπέροχο κτίριο. Δεν θέλεις να το πάρεις και να το κάνεις εσύ. 94, δεν ήμουνα πολύ μικρή, δεν ήμουνα καν 30 χρονών και με το πρωτάρι, το ζήλο και την τύχη, αυτό επανδρώθηκε με έναν τρόπο που ξεπέρασε τις προσδοκίες και το όραμα του ιδιοκτήτη, γιατί το δικό μου ήταν μεγαλύτερο. Δεν ήρθαν μόνο μαμάδες του σχολείου που ζούσαν στα Βόρεια Προάστια, ήρθαν άνθρωποι από όλη την Αθήνα και όχι μόνο και από γειτονικές πόλεις, γιατί αυτό που κάναμε το Μακρινό 94 δεν υπήρχε πουθενά αλλού. Δηλαδή τώρα μπορεί, αν γουγκλάρετε, προσέξτε λίγο το έργο που είναι πίσω σας παρακαλώ. Αν γουγκλάρετε τώρα και γενικά δεν θα κάνετε προς τα πίσω, γιατί έχουμε διάφορα έφραστα στην περιραίους ατμόσφαιρα με αγάπη έτσι. Λοιπόν, αν τώρα γουγκλάρετε και πείτε εγώ θέλω να σπουδάσω, να κάνω πρε παιδί μου, να χαλαρώσω λίγα μαθήματα κεραμικής, κοσμήματος, υφαντικής, μακραμέ και ντυτικής, καλαθοπλεκτικής, θα βρείτε δεκάδες στη γειτονιά σας. Δεν υπήρχε τίποτα. Φανταστείτε ένα τελείως άνυδρο τοπίο, το τίποτα. Το Μουσείο Μπενάκη δειλά-δειλά έκανε κάτι μαθήματα που ήταν πιο πολύ εθνολογική προσέγγιση και έκανες και λίγη βελονίτσα αφού προσέγγιζαν πρώτα οι αρχαιολόγοι θεωρητικά το θέμα. Ελάτε, ελάτε. Λοιπόν, και... Αφήστε πράγματα και ελάτε. Λοιπόν, να η Αθηναίοι που σας λέω ότι έχουμε κάθε μέρα κόσμο που έρχεται επί τούτου για το χώμα και αυτό είναι τρομερή συγκίνηση. Καλώς την Νατάσα. Λοιπόν, εγώ είχα την πολύ μεγάλη τύχη τότε, γιατί τους είχα γνωρίσει για άλλους λόγους, να στραφώ σε μια λαμπρή ομάδα εικαστικών, η οποία εμπλουτίστηκε και με άλλους εικαστικούς και να είναι αυτή η δάσκαλή μας που τότε ήταν όλοι απλά καλλιτέχνες. Κανείς από αυτούς επίσης δεν είχε μπει, άστα τα πράγματα σου, δεν είχε μπει κανείς στη διαδικασία να είναι εκπαιδευτής. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτό το πράγμα. Και η ομάδα αυτή, ο πρώτος πυρήνας μας, δεν ήταν άλλη την ομάδα αφή. Δηλαδή έρχεται η Μαρία Γρηγορίου, η Δέσποινα Πανταζοπούλου, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, η Θεοδόρα Χωραφά και άλλοι λαμπροί άνθρωποι. Να διδάξουν υφαντική και κόσμημα και κεραμική. Και κοντά σε αυτούς ήρθαν και άλλοι. Ο Άκης Γκούμας, που είναι αυτός ο υπέροχος άνθρωπος που έκανε την συγκλονιστική έκθεση «Ο Χρυσός των Ελληνιστικών Χρόνων» πέρσι στο Μουσείο Μπενάκη. Και άλλοι πολλοί. Γινόντουσαν πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν πουθενά αλλού. Και έτσι ο κόσμος που ήρθε, ερχόταν με την προοπτική να μαθητεύσει σε μία. Δηλαδή, αναγκάστηκα να φτιάχνω. Περίοδο Β, περίοδο Γ, περίοδο Δ, δηλαδή το έβλεπαν σαν ακαδημαϊκές σπουδές. Και στην κεραμική, το κύριο αστέρι μας ήταν η Μάρο Κερασιώτη, στην οποία αυτή η έκθεση, στην οποία είμαστε σήμερα φίλοι πάρα πολλά. Η Μάρο είναι σήμερα ετών 87, ο καλός της ο Γιώργος Γεωργιάδης, ένας πολύ σημαντικός γλύπτης, εκπροσωπείται της έκθεσης, είναι ετών 93 και ζουν και δημιουργούν. Και στην Αθήνα που είχαμε την έκθεση αυτή, κάναμε μια ημερίδα προς τιμήν της Μάρος, την άνοιξη, λίγο πριν το κλείσιμο.
5: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Περίσεψε.
5: Η ώρα είναι.
3: Λοιπόν, η Μάρο 11. Με πήρε το χέρι, μου δίδαξε πάρα πολλά για την κεραμική. Και το άλλο υπέροχο πράγμα είναι ότι πολλά τότε παιδιά της Μάρος μαθητές είναι σήμερα πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες της κεραμικής και βρίσκονται και εδώ με τα έργα τους. Υπάρχει μια συνέχεια καταπληκτική. Έτσι λοιπόν. Το κάμπους πράξης τελείωσε κάποια στιγμή, για τους λόγους που σας είπα, γιατί το δικό μου όραμα ήταν μεγαλύτερο του ιδιοκτήτη. Όμως φυσικά όλο αυτό το πήρα μαζί μου, το συνέχισα. Οι περισσότεροι από αυτούς τους καλλιτέχνες συνέχισαν να κάνουν εργαστήρια αλλού στο δικό τους χώρο. Δηλαδή δημιουργήθηκε μια τάση. Και ήταν για μένα πολύ συγκινητικό όταν χρόνια μετά η ομάδα αυτή ήταν και η πρώτη ομάδα που επάντρωσε το πολιτήριο με τη νέα του λογική του Μουσείου Μπενάκη με το όραμα πια της Δέσποινας Γερουλάνου, που και αυτή ήταν γεννήτησα, που και αυτή πια δεν είναι ανάμεσά μας. Θέλω να πω, η Δέσποινα πήρε από το χέρι αυτούς τους ανθρώπους και τους έβαλε να ξαναμιλήσουν για το τι είναι σύγχρονη η φαντική και κεντητική και κόσμα και κεραμική. Και αυτοί ήταν οι άνθρωποι μου που τους ήξερα εγώ ήδη πάνω από 15 χρόνια πριν. Και όλο αυτό τώρα πια έχει πάρει μπροστά και βλέπετε ότι υπάρχουν και δομές του Υπουργείου και χίλια πράγματα. Δεν είναι όμως όλα καλά. Δηλαδή θέλω να πω, καλώς τον. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει η δυνατότητα να προσέξουμε την υφαντική ή την κεραμική ή το κόσμημα, πρέπει να μπορούμε να ξεχωρίζουμε την ήρα από το σιτάρι. Δηλαδή και εμείς που λέμε, θέλω να πω, λειτουργούν δομές και λέμε πρέπει όλες οι γυναίκες να μάθουν να πλέκουν, να κεντρούν, να κάνουν κεραμική και αυτό ενδεχομένως να είναι ένα επόμενο δυνητικό τουριστικό προϊόν που είναι πολύ καλό. Ναι, το ποιον επιβραβεύουμε πρέπει να το προσέχουμε. Δηλαδή δεν είναι όλα τα κεραμικά ωραία και πολύτιμα σαν σκέψη πίσω τους, δεν είναι όλα τα μακραμέ ωραία, δεν είναι όλα τα καφτάνια με λίγο αρχαιοελληνικό μοτίβο ενδιαφέροντα. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό την καλλιτεχνική ιδέα που είναι αυτοτελής και πνέει, να την επιβραβεύουμε και να στηρίζουμε αυτό. Γιατί κοιμώντας είναι ένα κακό πράγμα. Απλώς έχουμε δυνατότητα αυτή να κάνουμε πιο πολλά πράγματα από ό,τι κάναμε. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούσα κι εγώ να κάνω μια μεγάλη έκθεση κεραμικής στην Αμερικάνικη Ένωση, ας πούμε, που ίσως παλιότερα δεν μπορούσα. Θέλω να πω, αποφελούμαστε και προχωράμε. Μην μπορούν οι κεραμίστες πια να είναι σε γκαλερί που παλιά δεν μπορούσαν. Δηλαδή να λέει μια καλή γκαλερί στην Αθήνα, δεν συζητώ για το εξωτερικό, ή σε μία Art Athena που είναι ο πιο σημαντικός θεσμός, μαζί με τους δύο ζωγράφους έχω και αυτόν τον κεραμίστα. Έχω αυτόν που κάνει φαντική. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Αρκεί να το χρησιμοποιήσουμε κατά πώς πρέπει και ξαναλέω να προστατεύσουμε αυτούς που πραγματικά έχουν πνοή καλλιτεχνική και έργο το οποίο είναι πρωτότυπο. Λοιπόν, το 2020-2021 σχεδίασα την πρώτη έκθεση μεγάλη κεραμικής που ήταν τα Μελανά. Αυτή ξεκίνησε με την πρόκληση ότι οι χώροι εκθεσιακοί της Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης ήταν όλοι μαύροι, είναι σκούροι. Και είπα τότε, επειδή τα μελαμβαφή στην αρχαία ελληνική τέχνη είναι ένας θαυμαστός τρόπος κεραμικής που ακόμα ψάχνουμε τη συνταγή του και πώς γινόταν και πώς δεν γινόταν, αυτή η στυλπνότητα, αυτό το χρώμα που δεν είναι χρώμα, το ψήσιμο, το τέλειο, και πολλοί δουλεύουν έτσι στην Ελλάδα και κάνουν μαύρη κεραμική, οι άλλοι κάνουν μαύρη κεραμική εμπνεόμενη από ασιατικές τέχνες κλπ. Είχα δηλαδή γύρω μου κόσμο που έκανε αυτό. Σκέφτηκα τι ωραία που θα ήταν να φτιάξουμε μια έκθεση αμιγώς μαύρης κεραμικής στο μαύρο χώρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης με τοπικό δραματικό φωτισμό. Έγιναν λοιπόν τα Μελανά, πήγαν καταπληκτικά. Είχαμε σε εκείνη την έκθεση ένα κύριο σώμα κεραμιστών σύγχρονων. Είχαμε όμως και μια μαγιά παλαιών έργων, δηλαδή εργαστήριο Κουρτζή από τη Μυτιλίνη, εργαστήριο Ρόδιο από τη Σκόπελο που είχε πάρει και βραβείο Ευρεσιτεχνίας για τα μελαμβαφή του στο τέλος του 19ου αιώνα. Και. Και είχαμε και 2-3 ζωγράφους οι οποίοι δούλευαν με αφορμή το χώμα και τον πυλό. Εκείνη η έκθεση παρουσιάστηκε, αφού είχε τρομερή επιτυχία στην Αθήνα, κατάφερε να παρουσιαστεί 4 χρόνια μετά, το καλοκαίρι του 24 εδώ, που επίσης πήγε πολύ καλά. Υπήρχε μια τελείως άλλη αισθητική πρόκληση, γιατί εδώ είχαμε ένα λευκό χώρο με μαύρα κεραμικά. Και εγώ από το 20 που την έφτιαξα, είχα υποσχεθεί στους κεραμίστες ότι θα έχουμε 2 χρόνια μετά μια επόμενη θεματική. Τα 2 χρόνια έγιναν 5. Γιατί φοβόμουν, νομίζω, πάρα πολύ το πόσο καλή μπορεί να είναι μια επόμενη έκθεση, επειδή πρώτα ήταν εκείνη τόσο πολύ καλή. Ορίμασε η συνθήκη και φτιάχτηκε το χώμα. Και έκανε καλά που περίμενε, γιατί και εμένα η γνώση μου και η σχέση μου συναισθηματική με την κεραμική είναι άλλη, είναι ακόμα πιο όρημη. Και γιατί επίσης ακόμα και οι καλλιτέχνες που πήραν μέρος τότε, νιώθω ότι 5 χρόνια μετά έχουν οριμάσει. Έχουν συμμετάσχει, γιατί έχει οριμάσει και όλο το τοπίο που σας έλεγα στην κεραμική. Δηλαδή, 6 με 6 μήνες βλέπουμε διαφορά πια. Η Ελλάδα έχει πλέον βιενάλε κεραμικής, γίνονται συναντήσεις στην Κίνα, στην Κορέα, στην Ιαπωνία, στην Πορτογαλία, στην Τουρκία, συνεχώς. Και οι κεραμίστες μας είναι πάρα πολύ κινητικοί. Θα σας πω στο σημείο αυτό κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον, ενώ δεν ισχύει σχεδόν καθόλου για τους ζωγράφους, που έχουμε ένα ανταγωνιστικό επιτοπλίστων πεδίο και ένα μοναχισμό. Οι κεραμίστες είναι μια φυλή και στην Ελλάδα που μπορούν να βρίσκονται αποκεντρωμένοι εκτός Αθηνών και να παραμένουν επί των επάλξεων και να ενημερώνουν ένας τον άλλον. Δηλαδή στην Ελλάδα, το λέγαμε και με κάποια φίλη αγαπημένη που ήταν εδώ προχθές από τη Θεσσαλονίκη, οικαστικός, ότι στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη ακόμα να πας, αρχίζεις να δυσκολεύεσαι να παρακολουθήσεις εξελίξεις σαν οικαστικός. Πόσο μάλλον είσαι μια μικρή πόλη, δηλαδή είσαι ένας οικαστικός που είναι διορισμένος στο σχολείο, στο Άργος και διδάσκει οικαστικά ή ξέρω εγώ στην Ξάνθη, αλλά θέλει και προσπαθεί και φυσικά έχει κάθε δικαίωμα να παραμένει active artist, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στην κεραμική είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αυτή η έκθεση, που είναι ένα πολύ καλό δείγμα γραφής του τι συμβαίνει στην Ελλάδα, ενσωματώνει καλλιτέχνες, ναι, από την Αθήνα, από την Αίγινα φυσικά, τουλάχιστον οι 10 από τους 72 που συμμετέχουν είναι Αιγινίτες ή από επιλογή Αιγινίτες, που δεν μπορούσε γι' αυτό η έκθεση αυτή να μην έρθει εδώ, αλλά είναι και από τα Χανιά και από την Ξάνθη και από την Καβάλα και από τη Σκόπελο και από τη Σύφνο και από τη Σίμη και από τη Χαλκιδική και από την Πάτρα και από την Καλαμπάκα και μπορούν με έναν τρόπο να είναι πάντοτε παρόντες. Αυτό εμένα με ενθουσιάζει. Είναι μια φυλή πολύ διαφορετική. Και τώρα όλο αυτό το καλοκαίρι που είχαμε την έκθεση εδώ, που άκουγα τα νέα τους και έχουμε ένα ομαδικό chat, ο ένας πήγαινε στην Κορέα, ο άλλος ήταν στην Κίνα, στην Κίνα ήταν πολύ. Ο άλλος στην Πορτογαλία, τώρα κάποιοι είναι στην Κορσική και ούτω καθεξής. Πολύ παρήγορο και ελπιδοφόρο βρίσκω αυτό. Αυτά. Και οπότε έφτασε η όριμη στιγμή, έγινε αυτή η έκθεση, ήταν 50 στα Μελάνα, είναι 72 σε αυτήν. Και έχει και αυτή, όπως είχε και η προηγούμενη, ένα μικρό πυρήνα σαν φυλαχτό αρχαιακού υλικού κεραμικής. Δεν είναι μια έκθεση παλαιών κεραμικών, ιστορικών. Όμως ήθελε να έχει αυτή τη μικρή αφετηρία, αυτό το πιάσιμο. Και έχει και λίγους καλλιτέχνες που δεν είναι κεραμίστες, αλλά είναι είτε ζωγράφοι, είτε γλύπτες, είτε κάτι άλλο, γιατί και αυτοί καταγίνονται με το χώμα και κάπως ένιωθα ότι πλαισιώνουν με έναν ωραίο τρόπο το κύριο σώμα της έκθεσης που είναι κεραμίστες. Από εκεί και πέρα, φανταστείτε αυτή την έκθεση σπαρμένη σε ένα πολύ μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα, στην Αμερικάνικη Ένωση, που όλοι οι κεραμίστες ακόμα μου λένε πώς τα χώρεσες, πώς θα τα χωρέσεις, χωρέσανε. Δύο-τρία πράγματα μόνο δεν έχουν έρθει εδώ. Και με αυτά τα λίγα, εδώ έχουμε ένα φως καταπληκτικό. Δηλαδή, πολλοί που έχουν δει την έκθεση και στα δύο μέρη μου λένε είναι πράγματι μια έκθεση, γιατί το φως αυτό της Αίγινας, που είναι το Αττικό φως, με έναν τρόπο εγγράφεται πάνω σε όλα. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ό,τι μπαίνει εδώ το βλέπουμε με έναν άλλο τρόπο. Οπότε, αυτά είχα να σας πω ως προς το γενικό αφήγημα. Και πάμε τώρα να σας συστήσω τα έργα της έκθεσης ένα-ένα, με αυτό το μικρό δείγμα γραφής παλαιών κεραμικών από τον ελλαδικό χώρο. Είναι μια ιδιωτική συλλογή. Διάλεξα ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο από κάτω νότια, στις Μαργαρίτες, όπως και στο Θραψανό. Οι κεραμίστες ακόμα δουλεύουν με έναν τρόπο αρχαίγωνο. Δηλαδή, αν κοιτάξετε αυτό το κανάτι, θα διαπιστώσετε ότι αν το βάζαμε, ας πούμε, στο Μουσείο Ηρακλείου ανάμεσα σε μινωικά κεραμικά, δεν θα μας ξένιζε. Θα λέγαμε ότι και αυτό μάλλον λεώνες. Είναι καταπληκτικό αυτό. Και το πολύ αγαπημένο μου είναι αυτό το μικρό χιώτικο πιθαράκι. Είναι και πολύ συλλεκτικά αυτά. Έχουν γίνει και εκθέσεις με χιώτικα μόνο από συλλογές ιδιωτικές. Στο Βυζαντινό Μουσείο έχει γίνει μια πολύ ωραία έκθεση. Ο Βέργος βγάζει συχνά. Αυτό είναι ουσιαστικά ένα γλυπτό, ένα σώμα χτισμένο έτσι με χώμα, χωρίς να προσπαθεί να είναι τέλειο. Αυτό το τέλειο ατελές, δηλαδή, εμένα με ενθουσιάζει προσωπικά. Αυτό είναι το καπάκι του. Μα στην ίδια λογική έχει κινηθεί και ο Μάνος, για τον οποίο θα σας πω τώρα. Και εδώ από πάνω έχουμε αυτή την μικρή ενότητα που λέγεται Καλύβια. Αρχίζω να συστήνω τους καλλιτέχνες μας τώρα. Αυτή είναι η Καρμέλα Ιατροπούλου από τα Χανιά. Η Καρμέλα είναι η γυναίκα του Δημήτρη Κατσιγιάννη, ενός σπουδαίου επίσης οικαστικού. Και τα παιδιά είναι στα Χανιά, διατηρούν ένα πολύ ωραίο χώρο τέχνης που έκανε να επισκεφθεί. Όμως το χειμώνα ταξιδεύουν, πάνε στην Ινδία, πάνε στην Ασία, σε άλλα μέρη, φέρουν πέτρες, ψάχνουν τεχνικές. Αυτή είναι η Καρμέλα. Είναι 5-6 καλλιτέχνες εδώ και η Καρμέλα είναι ένας από αυτούς, που ας πούμε συγκεντρώνουν το σεβασμό όλης ομάδος, γιατί είναι η πιο παλαιή και πιο γνωστή. Και πολλοί από τους νεότερους λένε ότι είναι μεγάλη τους τιμή και χαρά να είναι μαζί τους. Εννοείται ότι σε τέτοιου είδους εκθέσεις πάντα ο ένας παίρνει από τον άλλον. Αυτό για μένα είναι σίγουρα ενισχύ. Αυτό είναι το πολύ ωραίο τρίπτυχο Λαβύρινθος της Βέρας Σιατερλή, επίσης μια σημαντική παρουσία στην κεραμική. Είναι η αδελφή της Δήμητρας Σιατερλή. Αν κάποιος από εσάς είδε την πολύ ωραία έκθεση, τους πιο σημαντικές μας χαράκτρες της Δήμητρας στη Δημοτική Πινακοθήκη της Αθήνας. Και εδώ είναι οι σβούρες, οι μαγικές σβούρες της Δήμητρα Σταύρου. Η Δήμητρα Σταύρου πρώτα έγινε στη ζωή της αρχιτέκτονας και μετά κεραμίστρια. Αυτή η έκθεση έχει τουλάχιστον 3-4 αρχιτέκτονες που μετά έκαναν κεραμική. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τυχαίο. Όπως επίσης έχει και 2 αρχαιολόγους που θέλησαν να μάθουν κεραμική μετά. Και ούτε και αυτό είναι τυχαίο. Η Δήμητρα ζει και δουλεύει στα Γιάννενα. Καλλιτέχνης από την Καβάλα που ζει και εργάζεται στα Χανιά. Ο Μάνος δεν είναι κεραμίστας, σε αντίθεση με τα άλλα 3 κορίτσια. Ο Μάνος είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος δουλεύει με ευρήματα δρόμου. Είτε φυσικά, όπως εδώ, δηλαδή χώμα και κλαριά και ρίζες, είτε από ρήματα υφασμάτων, πλαστικών, αλουμινίου, δηλαδή φτιάχνει πράγματα από ό,τι βρίσκει. Εδώ έχει χτίσει αυτό το υπέροχο καλυβάκι με έναν τρόπο που μοιάζει αφρικανικός. Δηλαδή, όπως θα χτίζαν ένα καλύβι, όπως θα χτίζε στην Ελλάδα κάποιος μια ξερολιθιά, δεν είναι ψημένο. Το έχει φτιάξει με αυτόν τον τρόπο και μου αρέσει πάρα πολύ. Απέναντί μας εδώ είναι η Κατερίνα Τσιμιχοδήμου, που ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στη Βόρεια Εύβοια. Και αυτό που είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου έργα της έκθεσης, αν το βάζαμε, αγαπητές και αγαπητοί, νομίζω, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ανάμεσα στα εκθέματα τα μόνιμα, θα λέγαμε ότι σίγουρα είναι ένα τέτοιο, δηλαδή θυμίζει τόσο πολύ τα πτηνόμορφα, τη φυλακοπή της Μήλου και είναι ένα υπέροχο έργο. Εδώ είναι η Βάσο Τρίγκα, Αθήνα και Λουξεμβούργο. Η Βάσο είναι εικαστικός, δεν είναι κεραμίστρια, είναι μια εικαστικός όμως, η οποία επιχείρησε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να ασχοληθεί με τον πυλό, γιατί τον πυλό τον κατέκτησε ως επιφάνεια που της δίνει άλλες δυνατότητες πέραν του καμβά. Ήθελε δηλαδή να βγει κύκλια, οπότε ουσιαστικά ψήνει σε ένα κεραμίστα τις φόρμες που εκείνη επιλέγει για να μπορέσει να διατυπώσει τη λαχτάρα της για το χώμα, όπως εδώ, για το νερό, για άλλα πράγματα. Άρα εννοώ, η πρώτη ύλη τη βοηθάει εδώ να μιλήσει για το χρώμα ενός τόπου με άλλο τρόπο. Η Χρυσάνθη Λιμπερέου κεραμίστρια στη Μεσόγεια της Αττικής, από τις πολύ σημαντικές μας, είναι στην Κορσική τώρα και εκεί είναι αυτά που σας έλεγα. Εδώ είναι ο Κώστας Νικάκης, που είναι εικαστικός και είναι και συντηρητής. Ο Κώστας έχει φτιάξει μία σειρά από έργα, όπου ουσιαστικά τι κάνει, ζωγραφίζει με πυλό. Δηλαδή αυτός είναι αραιωμένος πυλός, δεν είναι χρώμα. Γι' αυτό ο Κώστας είναι εδώ, έτσι, μαζί με τους κεραμίστες. Γι' αυτό έχει μια θέση. Να πω επίσης ότι δεν έβαλα κανέναν ζωγράφο ή άλλο καλλιτέχνη να ασχοληθεί με αυτή την έκθεση. Είναι μόνο άνθρωποι που ήδη ήταν μέσα στο χώμα και αυτό είναι και το πιο δίκαιο, θέλω να πω, που τους επέλεξα και τους είπα έχετε κι εσείς μια θέση εδώ, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο ανάμεσα στους κεραμίστες. Ο Βασίλης Ζωγράφος, κατ' όνομα και κατά ιδιότητα, σημαντικότατος με έδρα τη Θεσσαλονίκη, είναι και συλλέκτης κεραμικής. Τα καλοκαίρια τα περνάει στη Μυτιλίνη, που είναι ένας τόπος θησαυρών για τους λάτρες της κεραμικής. Ακόμα βρίσκει υπέροχα πράγματα. Ο Βασίλης, επειδή έχει μια συλλογή, άρχισε να φτιάχνει υβριδικά έργα δικά του. Αυτά είναι υβριδικά τσανά καλέ. Μια πρόταση του Βασίλη σύγχρονη. Εδώ έχουμε την πολύ σημαντική κεραμίστρια Ιωσεφίνα Κοσμά, που λέω σε κάθε ξενάγηση ότι είναι το ακουμπιστήρι μου για συνομιλίες περί κεραμικής μαζί με τον Νίκο τον Σκλαβενίτη. Η Μάρο ήταν η αφετηρία μου, είναι πλέον, την αγαπάμε και την τιμούμε. Η Ιωσεφίνα όμως, η Κοσμά, που είναι μια σπουδαία κεραμίστρια και αυτή αρχιτέκτονας πρώτα και μετά κεραμίστρια. Με την Ιωσεφίνα γνωρίστηκα το μακρινό 94, τότε με το πράξη που σας έλεγα. Ήρθε σαν μαθήτρια της Μάρος και έγινε στις δεκαετίες που ακολούθησαν μια από τις πιο σημαντικές καραμίστρες, η Ιωσεφίνα τώρα είναι κάπου σε ένα ρέζι στην Κροατία, ήρθα την Κίνα, ούτε ξέρω. Αυτό σας λέω, έλεγα για αυτούς που δεν ήταν από την αρχή, ότι υπάρχει μια θαυμαστή κινητικότητα στους κεραμίστες και μια ομαδικότητα και μια δυνατότητα, ακόμα και αν είναι εκτός Αθηνών, να είναι επί των επάλξεων παντού. Το οποίο δεν ισχύει για τους ζωγράφους, ας πούμε, που δυσκολεύονται και είναι και αρκετά καταμόνες. Η Ιωσεφίνα κάνει αυτές τις πύρες τις καταπληκτικές. Γιώργος Βαβάτσης στη Θεσσαλονίκη, από τους πολύ σημαντικούς μας κεραμίστες, στην πρώτη Biennale, την ελληνική Biennale κεραμικής, που πραγματοποιήθηκε πρόπερση στην Σαντορίνη. Φέτος τρέχει η δεύτερη Biennale κεραμικής στην Ελλάδα, στη Ρόδο. Ο Γιώργος πήρε το πρώτο βραβείο, είναι ένας πολύ σημαντικός μας εικαστικός. Εδώ είναι η Αγγελίνα Πίνη, δεν ζει πια, έχουμε και τέσσερις καλλιτέχνες που δεν είναι πια στη ζωή σε αυτή την έκθεση. Ήταν αγαπημένη φίλη του Νίκου Σκλαβενίτη και το έργο της μας το έφερε ο Νίκος. Λοιπόν, και το Χούσις Χούν, το οποίο έχει σύνδεση με το έργο της Αγγελίνας, το έχω χρησιμοποιήσει σαν τίτλο τουλάχιστον άλλοι δύο και καταλαβαίνετε, χωρίς να χρειάζεται να πούμε πολλά, αλλά περί τίνος πρόκειται, Μαρίνα Κοριολάνο Λικουρέζου, μαθήτρια της Θεοδόρας Χωραφά, είναι κόρη του Λικουρέζου, πράγματι, αν αντιρωτάστε. Ζει και εργάζεται, όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, ζει και εργάζεται μόνιμα στην Αίγινα με θαυμάσια δουλειά. Και είναι έτσι, την ενδιαφέρει το organic πάρα πολύ. Αυτή είναι η πολύ σημαντική επίσης κεραμίστρια, επίσης με μόνιμη ζωή και εργασία στην Αίγινα, Μαργαρίτα Εκκλησιάρχου. Πολύ σημαντική. Ας πούμε, αυτό το έργο δεν έχει. Βλέπετε ήδη ότι το θέμα μας είναι το χώμα, αλλά οι προσεγγίσεις και οι αναζητήσεις είναι πολύ διαφορετικές. Και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Βάζεις ένα θέμα και ο καθένας κάνει κάτι άλλο. Άρα είναι αρχαιοπρεπή, άρα είναι ελληνότροπα. Άλλα σαν της Μαργαρίτας μπορεί να συνδέουν την αισθητική τους με ασιατικές τέχνες. Υπάρχουν όλα και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
6: Αυτό τι θα πει η Λιτζή.
3: Ορίστε.
6: Αυτό τι θα πει η Λιτζή.
3: Όχι, είναι, ναι, δεν ξέρω τι είναι. Είναι ένα όνομα που είναι ο τίτλος του. Ναι. Ναι. Μπορεί να είναι κάτι που έχει σχέση με αυτή τη σύνδεση, το οριγκάμι που έχει φτιάξει ουσιαστικά. Εδώ έχουμε την πολύ αγαπημένη Μάρο Κερασιώτη, αυτή που σας έλεγα, τον 87. Η Μάρο, ναι, αυτό το έργο είναι το αγαπημένο πολλών κεραμιστών. Η Μάρο είναι ένας άνθρωπος με τρομερό χιούμορ. Είναι αυτή που σας είπα ότι με έβαλε εμένα, με έβαλε στην κεραμική όταν μου έκανε την τιμή να έρθει να διδάξει τον 94 στο campus πράξης που οργάνωσα. Η Μάρο κάνει θεματικές και αυτό το έργο ανήκει σε μια θεματική που συνδέεται με τα οστά. Δηλαδή, η φόρμα των οστών είναι η αφετηρία για να φτιάξει μια σειρά έργων. Ξεκίνησε με οστά αρνιού, παρατηρώντας τα και φτιάχνοντας κάτι που ξεκίνησε οργανικά από εκεί, αυτό είναι νοστό κοτόπουλου. Δηλαδή η αφετηρία σκέψης της και για τη φόρμα που έφτιαξε είναι το αυτό. Ναι, εδώ έχουμε την Μαρία Λιναρ. Η Μάρο ζει και εργάζεται μαζί με τον καλό της Γιώργο Γεωργιάδη στην Πεύκη, στο Μαρούσι. Εδώ είναι η Μαρία Λιναρδάκη, συμβολιογράφος, κεραμίστρια μετά, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη και αυτή ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα και έχει φτιάξει τα υπέροχα λουλουδάκια. Και εδώ είναι η Μαρία Πετράτου, σημαντικότατη κεραμίστριά μας και με έναν επίσης πάρα πολύ σημαντικό σύζυγο, ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή, τον Κώστα Ταρκάση, ο οποίος σε άνυδρες εποχές, που δεν υπήρχε, μα και τώρα δεν υπάρχει, ό,τι αρχίζει μετά ξανά δεν αντέχει, περιοδικό εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα, ο Κώστας έβγαζε την κεραμική τέχνη ως Δον Κιχώτης και οραματιστής. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον πολύ, πολύ αγαπημένο Νίκο Σκλαβενίτη. Τι να πει κανείς για τον Νίκο. Οι καλλιτέχνες, ξέρετε, είναι πολλές φορές δόλοι. Υπάρχει μια αγωνία, νομίζω, από αυτό ξεκινά. Εύκολα, δηλαδή, θα γίνουν ομάδες και η ομάδα ένα δεν αγαπάει τη δουλειά της ομάδας 2 ή ξέρω εγώ υπάρχει σχολιασμός. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να πει κακή κουβέντα για τον Νίκο. Από ποιο χώρο της τέχνης και να προέρχεται. Ο Νίκος είναι καλοτεχνίτης, μαθητής του Κεσανλή που μετά έγινε κεραμίστας. Έχει μια σχολή κεραμικής που λέγεται Ιριδανός. Ο Νίκος μαζί με τον Μέναντρο Παπαδόπουλο που είναι εκεί, που έχει αυτό το τετράπτυχο. Αν λέει κανείς θέλει, είναι μια από τις πιο σοβαρές σχολές για να πάει. Κάποιοι που είναι σε αυτή την έκθεση υπήρξαν μαθητές του Νίκου, ακόμα και αν είχαν πάει πρώτα αλλού, ήρθαν στον Νίκο. Λοιπόν, ο Νίκος ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα. Στην Αίγινα μένει σε ένα καλύβι στο βουνό πάνω από τις πόρτες. Αν τον δείτε, είναι μονίμως κυφτός, του έχει μείνει αυτό και ψάχνει ρίζες, όστρακα, χώματα, πέτρες, ζωήφια, όλα αυτά μεταλλάσσονται σε οργανική ποίηση στο έργο του. Είναι κάτι μαγικό. Αν θα θυμάστε, στην έκθεση Μελανά, πριν 2 χρόνια, είχαμε, ναι, Αναστασία μου, είχαμε την έκθεση, είχαμε στην έκθεση εκείνη, αυτά τα πίθανα και λήφη του Νίκου, τα πίθανα και λήφη του Νίκου, πραγματικά τα μαύρα. Ναι. Να πω τώρα ότι επειδή η έκθεση αυτή, ξαναλέω, ήταν σε μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα, φανταστείτε, έτσι θέλω να σας το πω απλά, ότι μπαίναμε στη μεγάλη αίθουσα τη δεξιά Kennedy. Το έργο του Νίκου ήταν σε ένα σημείο στο πλάι, μόνο του πάνω σε ένα επίπεδο. Αλλά απέναντί μας στο βάθος είχαμε ένα υπέροχο έργο που είναι δυστυχώς ένα από τα ελάχιστα που δεν έχουμε στην Αίγινα. Ένα θαυμάσιο έργο του Γιώργου Ρόρη που ήταν, φανταστείτε, μια οφιλία, ας πούμε, γυμνή, αλλά ξαπλωμένη όχι στο νερό, να πλέει πάνω στο χώμα. Οπότε όλο αυτό το χώμα είχε ζωγραφιστεί. Εγώ το δανείστηκα από ένα συλλέκτη, δεν άντεχε να το στενηθεί πιο πολύ και εγώ δεν ήθελα να έχω αυτή. Αλλά εκεί όμως, επειδή είχαμε και ένα χώρο μαύρο και με πολλή απόσταση, δέσποζε. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Και αυτό θα σας πω ήταν σε ένα άλλο, σε μια άλλη τροχιά, στην άλλη αίθουσα. Εδώ είναι η Θεοδόρα Χωραφά, αυτή η μαγική κεραμίστρια, που είναι και δασκάλα επίσης πολλών που συμμετέχουν σε αυτή την έκθεση. Η Θεοδόρα Χωραφά μένει μόνιμα στην Αίγινα, σε ένα υπέροχο σπίτι. Είχε την τύχη να έχει ένα σπίτι οικογενειακό θαυμάσιο, το οποίο έγινε μόνιμη κατοικία και εργαστήριο. Κάνει και πάρα πολλές συναντήσεις κεραμιστών, βάζουν ανοιχτά καμίνια, καμίνια από χαρτί, πράγματα, πειράματα. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ κινητικός. Αυτό το θαυμάσιο αρχαίγωνο κεφάλι, το ανοιχτό, έδωσε λαβή για πάρα πολλές σκέψεις στα παιδάκια μας που ήρθαν στα εργαστήρια, που τους λέγαμε εμείς βλακίες σαν μεγάλοι, ότι ναι, καμιά φορά είναι ανακουφιστικό να βιάζει το κεφάλι από τις σκέψεις που μας πιέζουν τόσο πολύ, λέγαμε εμείς. Και λέγαμε εμείς, ποια φανταστείτε να μπορούσαμε μια μέρα να πούμε, αχ, ας αδειάσουν όλες τις σκέψεις, έτσι όπως ήταν οι ηρωοί και σχολίαζαν τα παιδιά, και να είμαστε για λίγο ελεύθεροι από αυτό. Και λέει ένα παιδάκι, ναι, αλλά αν το κεφάλι μας άδειαζε από όλες τις σκέψεις, θα χάναμε μαζί και τις μνήμες μας. Και πάμε εμείς μετά να κάνουμε στα παιδάκια φιλοσοφία. Λοιπόν, εδώ είναι η υπέροχη Νατάσα Καλογεροπούλου. Να πω στο σημείο αυτό ότι όπως έχουμε πολλούς Αιγινίτες, έχουμε και αρκετούς οι οποίοι θεωρούν ότι ο λόγος που έγιναν κεραμίστες ήταν το χώμα της Σερίφου. Η Σέριφος είναι ένα επίσης μαγικό νησί, θα πάω τώρα σε 3 μέρες και χαίρομαι πολύ, το οποίο έχει ένα καταπληκτικό χώμα αρχαίγων επίσης, είναι τα μεταλλεία, είναι όλα αυτά. Λοιπόν, τουλάχιστον 3 εδώ μέσα μου είπαν, εγώ έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σερίφου. Η Νατάσα όχι μόνο έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σερίφου, πήγε και μετακόμισε στη Σέριφο. Έχει φτιάξει και ένα υπέροχο χώρο, το κεραμείο, το οποίο φιλοξενεί θαυμάσεις εκθέσεις. Και μερικά από τα παιδιά μας που είναι εδώ είναι στη Νατάσα τώρα. Με περιμένω όλα πάνω να τους δω. Εδώ έχει κάνει ένα θαυμάσιο έργο με διπλό ψήσιμο που είχε ενσωματώσει στο δεύτερο ψήσιμο αγκαθάκι από τη Σέριχο. Βλέπετε πόσο όμορφο είναι. Δίπλα της Ιφηγένεια Τσίρου από τη Θεσσαλονίκη, που είναι η σύντροφος του Γιώργου Βαβάτση. Έχουμε και αρκετά καλλιτεχνικά ζευγάρια στην έκθεση, που και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ όμορφο επίσης. Δηλαδή, ξέρετε, είναι ωραίο το πλαίσιο αυτό να το καταλαβαίνεις, γιατί λίγο αρχίζεις να σκέφτεσαι και πόσο άλλο ζει και δημιουργεί. Και είναι πολύ ωραίο επίσης. Ένα έργο με θέμα τη γένεση εδώ, θαυμάσιο, της Ιφηγένειας, και δίπλα ένα επίσης υπέροχο έργο της Μίρκας Δραπανιώτου, που είναι άλλη μία που μου είπε, ναι, ανοίξτε λίγο για να βλέπει ο κόσμος, προσέξτε, μην κάνετε προς τα πίσω, μπράβο. Ναι, η Μίρκα επίσης μου είπε ότι εγώ έγινα κεραμίστρια εξαιτίας της Σερίφου. Η Μίρκα ήταν μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, θα τη δούμε στην άλλη μεριά, και του Νίκου Σκλαβενίτη, που είναι εδώ και που είναι δάσκαλος πολλών, είτε γιατί κάθισαν κυριολεκτικά στον πάγκο μαζί του, είτε γιατί παρακολουθούν αυτά που κάνει. Πάμε στη βιτρίνα μας εδώ, προσέξτε το προς τα πίσω σας. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα κανάτια της Αίγινας φυσικά από αυτή την έκθεση, που είναι το α για το αλφαβητάριο του χώματος. Στην Αθήνα τα είχα και αυτά μαζί με άλλα έργα παλαιότερα, εδώ έχει γίνει ξανά μια ανακατάταξη, τα κανάτια. ο Κουλικούρδης, ο ένας ο άλλος, ο Γκαρίς τελευταίος, πέθανε ο τελευταίος μας κεραμίστας και καταφέραμε να έχουμε χάσει την τεχνογνωσία των κανατιών. Δηλαδή δεν υπάρχει τεχνίτη στην Αίγινα που να φτιάχνει κανάτια. Μου λένε, παίρνουν διάφοροι φίλοι, μου λένε, πού θα μας βρεις ένα κανάτι. Λέω, δεν μπορώ να σας βρω. Θα βρείτε στο μοναστηράκι με 100 ευρώ starting with και βλέπουμε. Δεν υπάρχει. Τώρα, αν μπορέσει αυτό από ανήψη, από αυτά, από άλλους παλούς, θα ήταν, είναι δηλαδή. Γενικά, εμείς θεωρούμε ότι στην Αίγινα θα ήταν πολύ σημαντικό κάποια στιγμή λειτουργήσει μία σχολή κεραμικής. Δεν εννοώ μαθητεία σε έναν καλλιτέχνη. Μιλάω για κάτι πιο δομημένο και πιο πολυσχηδές και με. Θα έπρεπε πραγματικά. Τα κανάτια μας. Έχουμε κάνει δύο φορές μια ξέχαστη έκθεση Α και Β. Την είχαμε κάνει στο Λογαριφικό 2000 και 2004. Γενέτικο κανάτι Καμπάς από Πασπάρα. Είχα δώσει τότε σε καλλιτέχνες να ζωγραφίσουν, γιατί πάντα το κανάτι της Αίγινας, επειδή είναι ξανθό και ομό έτσι, στην όψη του, όχι στο ψήσιμο, έχει λειτουργήσει εδώ και πολλά χρόνια σαν καμβάς για πολλούς καλλιτέχνες. Υπάρχει δηλαδή. Δηλαδή και λαϊκοί καλλιτέχνες όπως ο Κάτσας το έκαναν, αλλά και καλλιτέχνες όπως ο Φασιανός, Κοτσαρούχης και άλλοι. Και είχαμε δώσει και φτιαχτεί αριστουργήματα. Αλλά τότε πηγαίναμε στον Καρί και τα παίρναμε με 5 ευρώ το ένα.
7: Η Παναγίτσα δεν ήταν πολύ παλιά. Οι τεχνίτες.
3: Οι τεχνίτες ήταν στο Μεσαγρό. Στο Μεσαγρό. Ναι, στο Μεσαγρό. Στο Μεσαγρό. Λοιπόν, Βασίλης Νικολάου. Ένας μη κεραμίστας εικαστικός που είναι εδώ γιατί δουλεύει με πυλό, γλύπτης πολύ σημαντικός, ένα σχόλιο πάνω στο κυκλαδίτικο ειδόλιο είναι αυτό, όπως και το διπλανό του Διονύση Παπά. Ο Διονύσης Παπάς είναι αρχαιολόγος μετά έγινε και εικαστικός. Ο Διονύσης κάνει ένα σχόλιο με μια σειρά από κυκλαδικά που έχει φτιάξει, πορτρέτα, που ουσιαστικά τι λέει, το όμορφο κυκλαδικό που είναι αυτό το. Η αφαίρεση, αυτή η έλλειψη. Προσφοράς που εγώ το βλέπω και λέω κι αν αυτό ήταν ένας άνθρωπος που υπήρξε και αποδίδω πρόσθετα χαρακτηριστικά, επίτηδες με χιούμορ και τονισμένα, για να πούμε ότι ενδεχομένως όλα αυτά τα πανομοιότυπα κεφάλια μπορεί να ήταν η Μαρία, η Μαριλένα, η Ήρης, ο Φίλιππος, ο Γιώργος, η άλλη Μαρία και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το σχόλιο τέλος πάντων. Εδώ μπροστά έχουμε μια άλλη σημαντική εικαστικό που δεν ζει πια, πολύ σημαντική κεραμίστρια, τη Μέρη Χατζηνικολή Σαραφιανού. Η γυναίκα του Πάνου Σαραφιανού, ο οποίος γαλούχησε γενιές και γενιές εικαστικών, βάζοντάς τους καλών τεχνών, η γη τους, που ένας είναι ο Δημήτρης, συμμαθητής μου και φίλος μου, έφτιαξαν πριν 3 χρόνια προς τη μήνυ των γονιών το Lofos Art Project, που κάποιοι θα το έχετε ακούσει, στην Αθήνα, στην Κυψέλη. Ο μπαμπάς Πάνος πάντα έλεγε ότι όταν εγώ μεγαλώσω, θα φύγω από την Αθήνα, θα πάμε σε ένα λόφο με μια κομπανία καλλιτεχνών και θα ζούμε εκεί. Όπως συμπρεσιονιστές κάπως είχαν τέτοιο όραμα. Πέθανε εκείνος πολύ νωρίς. Η Μέρη έζησε τα αγόρια κάνοντας κεραμική. Στην Αθήνα είχαμε ένα πολύ μεγάλο κεραμικό της έργο. Εδώ έχουμε αυτό που το αγαπάω επίσης πολύ. Και δίπλα εδώ είναι άλλος ένας αγαπημένος κεραμίστας που δεν ζει πια και μάλιστα τον χάσαμε εδώ στην Αίγινα σε έναν γκρεμό. Είναι ο Φίβος Πουλτσιάκης. Αυτό είναι το έργο του. Και δίπλα είναι ο Παναγιώτης Κλάβενας που είναι ένας παλιός κεραμίστας. Ο οποίος όμως δεν έκανε κανάτια ποτέ. Η οικογένειά του είχε έρθει από τη Σύφνο και έφτιαχνε κεραμικά με δικές του έτσι αναγνώσεις και εμπνεύσεις. Ήταν αθυρόστομος, έφτιαχνε κεραμικά που στο στόμιό τους είχαν πουλιά και παιδάκια πουλιών, φωλιές, παπάδες, κεφάλια, μέθησους, που ήταν το κεφάλι του μέθησου πολλές φορές. Έχω πολλά έργα του ευτυχώς. Και ο μεγάλος του αδελφός ήταν ο Μπαρμπαγιώργος Κλάβενας, που έκανε τις πέτρες στο Μεσαγρό και οι δύο. Λάξευε τις πέτρες και ο Παναγιώτης Μαρίνης, που τώρα έχει την πολύ όμορφη έκθεση μαζί με την στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, τους μιλεύοντας στο Λογραφικό Μουσείο, που αν δεν πήγατε να πάτε, θεωρεί τον Γιώργος Κλάβενα τον δάσκαλό του. Έτσι. Η πέτρα της Αίγινας, ο Πορόλιθος, από τον οποίο έχει φτιαχτεί και ο Ναός της Αφέας, η πέτρα μαλακή που σου λέει. Πάρε με και λάξευσέ με. Δεν είναι τίποτα τυχαίο, όπως την Τίνα έχει αυθονία μαρμάρου και σου λέει το μάρμαρο, πάρε με και κάναμε κάτι. Εδώ λοιπόν
5: ακούτε
3: είχαμε μια
5: το ραδιόφωνο του έγινε απόρταλ. Η ώρα είναι
3: και ο Παναγιώτης 11:30. Μαρίνης, με τα εργαλεία που έχει τώρα, που το γνωρίσαμε όμως τις τελευταίες δεκαετίες με τα κεφάλια, είναι ένας από αυτούς. Αυτός είναι ο Παναγιώτης. Θωμάς Μπερτόλης, Τα ίδια. Θωμάς Μπερτόλης, Μεσόγεια, φτιάχνει ψυχογραφικά, κεραμικά, που είναι συνθέσεις υβριδικές, με καμιλοπαρδάλης, τίγρης, κροκόδουλους, λέει είμαι εγώ και οι σκέψεις μου. Ο Πραξιτέλης δουλεύει πολύ συχνά προπλάσματα, με ρηγματωμένο πυλό και γίνεται αυτό και μου αρέσει πολύ. Αυτά είναι 3-4 πραγματάκια που έχω μοιράσει στο χώρο, μπορείτε να τα διαβάσετε ήσυχα μετά, τα αγαπώ πολύ. Ανδρέας Θεοδόρου, μαθητής της Θεοδόρας Χωραφά, μόνη μαζί και δουλεύει στην Αίγινα, έχει φτιάξει αυτόν υπέροχο χορό που εμένα μου θυμίζει το χορό, τον αντίστοιχο με τις κόρες στη Μινωική Τριάδα, Αγία Τριάδα. Υπάρχει ένα τέτοιο σύμπλεγμα στο Μουσείο Ηρακλείου ή τις χορεύτρες από την Τζιά ή κάτι Αγία Πύληνα προϊστορικά της χειροκοιτίας που στο στόμιο τους έχουν τέτοια. Λέει, έχει πάρα πολλές μνήμες από χώμα διαφορετικές. Ο Χαρίτων Μπεκιάρης, γλύπτης, μας έχει φέρει το τρίποδό του και τα μικρά του προπλάσματα. Είναι οι ασκήσεις του σε πυλό προτού μπει στη διαδικασία μιας άλλης κλίμακας, οπότε και αυτό όλο μου αρέσει σαν εγκατάσταση πολύ στο χώρο. Ο Μένανδρος Παπαδόπουλος, ένας πολύ σημαντικός κεραμίστας, ξαναλέω, μαζί συνοδοιπόρος του Νίκου Σκλαβενίτη στον Ιριδανό, στη σχολή. Η Μελίνα Ξενάκη με αυτό το μαύρο αμφορέα και κλείνουμε αυτή την αίθουσα με αυτή την εγκατάσταση του Νίκου Γκίκα. Ο Νίκος Γκίκας δηλώνει κεραμίστας και αγρότης. Έχει κτήματα που καλλιεργεί ο ίδιος στη Φωκίδα, εκεί που κάει και η Φωκίδα. Βρίσκει στα κτήματά του πολύ συχνά αυτό το αντιπαθητικό ποτηράκι με το φουσκωτό στόμιο και τα μαζεύει και τα μαζεύει και τα μαζεύει γιατί τα πετάνε στα κτήματά του και κάποια στιγμή, επειδή τον ενδιαφέρει πάρα πολύ και το recycling, εν πάση περιπτώσει, και όλο αυτό η προσπάθεια να κρατήσουμε τη φύση σε μία έτσι ύπαρξη θεμητή, είπε πώς θα ήταν αυτά, αντί να ήταν πλαστικά, ήταν χώμα άψητο που θα διαλυόταν από μόνο του. Έχει φτιάξει 3.000 τέτοια και ανάλογα με το που πάει το έργο, το εγκαθιστά με άλλο τρόπο. Στην Αθήνα που είχαμε πιο πολύ χώρο, είχαμε ένα μεγαλύτερο χαλί από τέτοια και είχαμε και μια προβολή της καρότσας της αγροτικής με τον Νίκο που τα τοποθετεί ακριβώς. Πάμε δίπλα. Πολύ. Και για μια ακόμα χρονιά η Ελλάδα δοκιμάστηκε από φωτιές. Εγώ ήμουν φέτος στην Πάρο σε δύο εκθέσεις που επιμελήθηκα εκεί. Οι φίλοι μου της Πάρου που είχαν τα τελευταία χωράφια ορεινά που κάηκαν όλα μαζί με τα θυμάρια, μαζί με τα μελίσια, μαζί με τις φίδες, κλαίγανε με μαύρο δάκρυ. Και λέω, αν αυτό το ποίημα του Δροσίνη μας φαίνεται λίγο μελό, μας φαίνεται λίγο πασέ, μας φαίνεται λίγο συμβατικό και λέμε ότι πω βρε παιδί μου, χώμα ευλογημένο, θερμά φιλιά του ήλιου, κλίμα, σιτάρι, μιλάει για όλα αυτά που καταστρέφουμε. Θέλω να πω ότι δεν είναι καθόλου πασέ, είναι μια μαύρη αλήθεια και μια γροθιά. Λέει ο Δροσίνης, χώμα δροσισμένο με νυχτιά σαγέρι, χώμα βαφτισμένο με βροχή του Μάη, που και η βροχή έχει φύγει, την έχουμε χάσει, χώμα μυρισμένο από το καλοκαίρι, χώμα ευλογημένο, χώμα που γεννάει, μόνο με τις πουλιά στην ουράνια χάρη, μόνο με του ήλιου τα θερμά φιλιά, το μοσχά το κλίμα, το ξανθό σιτάρι, τη χλωρή τη δάφνη, την πικρή ελιά. Θέλω να πω, σε μια Ελλάδα που η ζέστη ήταν καλοδεχούμενη και που τώρα δεν ζούμε χωρίς air condition, σε μια Ελλάδα που χρήσιζε το χωράφι και ήταν η θάλασσα από πίσω και σε έκαιγε ο ήλιος με έναν τρόπο εφορικό, όλο αυτό είναι απλά μια γροθιά σε μένα, στα μούτρα και μια μούτζα, έτσι. Δηλαδή δεν είναι καθόλου πασέ. Είναι αυτό το οποίο εμείς θα έπρεπε να φυλάμε ως κόρνο οφθαλμού και για εμάς και για τους τουρίστες που επέλεξαν την Ελλάδα, είτε σαν πρόσκαιρη επίσκεψη, είτε σαν διαμονή, και που το έχουμε κάνει κομμάτια. Αυτό θέλω να πω. Το ξανάβλεπα δηλαδή και λέω, κάθε λέξη είναι ένας λόγος να σκεφτείς τι κάνω τέλος πάντων. Από πάνω έχω ένα μικρό εργάκι της Ελένης Μανιά Κολοκοτρώνη. Αυτό το έργο βρέθηκε σε υπαίθρια παζάρια και μου το έδωσε ένας φίλος μου. Ήταν ένας φάκελος με διάφορα έργα της Ελένης Μανιά. Εκείνος κράτησε κάποια, κάποια άλλα τα πούλησε για να μπορέσει να πάρει άλλα πράγματα. Εγώ πήρα αυτό το μικρό έργο που δεν έχει υπογραφή, αλλά ήταν στο φάκελο της Ελένης και είναι δικό της. Είναι δεκαετία του 30 και είναι μια κεραμίστρια που δουλεύει εκεί στον τροχό, στο μικρό τροχό. Το έχω λατρέψει και μαζί είχε και ένα μικρό σχεδιάκι της Έγινας. Και μου αρέσει να σκέφτομαι ότι ίσως αυτό το έργο να ήταν μια κεραμίστρια στο δικό μας νησί. Από κάτω έχω το έργο μιας εικαστικού που δεν υπογράφει ως κεραμίστρια, αλλά δουλεύει και με κεραμική. Είναι η Τίνα Καραγιώργη, σημαντική μας εικαστικός, η οποία εδώ έφτιαξε, είχε αυτή την πολύ ωραία ιδέα και έφτιαξε την παλέτα του κεραμίστα. Όχι, έφτιαξε μια παλέτα που ανάγει στην παλέτα της ζωγραφικής με τα χρώματα, αλλά είναι η παλέτα του χώματος. Το βρήκα πολύ ωραίο. Πάμε. Ελάτε. Αγγελική Πολίτη, ένα έργο που έχει να κάνει με τη γένεση, με το αρχέτυπο, που εμένα μου θυμίζει πολύ Νταλή, αν δείτε σαν φόρμα. Και από πάνω ένα ζωγραφικό της Κατερίνας Γιάννακα, που είναι εικαστικός καταρχήν, μαθήτρια του Μόραλι, αλλά και κεραμίστρια. Και εδώ η Κατερίνα ζωγράφισε το ελληνικό χώμα της Έγινας.

Ειδικός καταρχήν, μαθήτρια του Μόραλι αλλά και κεραμίστρια. Και εδώ η Κατερίνα ζωγράφισε το ελληνικό χώμα της Αίγινας. Είναι χώμα Αιγίνης αυτό το έργο. Από κάτω έχω το Πανκράτιουμ, το κρινάκι της θάλασσας, της Άμμου, της Εφιστόλια, αυτή η ποιήση που βλέπετε μπροστά σας. Και δίπλα στην Εφιστόλια ζει και δουλεύει στην Αθήνα, η Κατερίνα βεβαίως στην Αίγινα. Και δίπλα έχω τη Μυρτώ Παπαδοπούλου, που είναι με μεγάλη μου συγκίνηση να την ξαναβρίσκω. Γιατί ήταν μαθήτρια της Μάρος το μακρινό 94, εδώ την πρωτογνώρισα. Η Μυρτώ αυτή τη στιγμή μεγαλουργεί, έχει συλλέκτες από όλο τον κόσμο. Το εργαστήριό της είναι στην Αθήνα, στους πίσω από το Μουσείο της Ακρόπολης. Και μου λέει, έχω τη χαρά και την τύχη, το μικρό μου εργαστήριο, που είναι στο Ισόγειο, να έχει στη γωνία του ένα γυάλινο δάπεδο, γιατί είχαν βρεθεί αρχαία, τα ξεχώσανε. Αλλά μου λέει, εγώ δουλεύοντας κάθε μέρα με το αρχαίο αθηναϊκό χώμα, δεν μπορώ παρά να κάνω έργα τα οποία διαπραγματεύονται το χώμα. Και Νίκος Καραλής, φίλος του Νίκου του Σκλαβενίτη, ένα ανδρόγυνο ζευγάρι γλάστρα. Κυριακή Μαυρογιώργη, επίσης πρώτα αρχιτέκτονας και μετά οικαστικός, όχι κεραμίστρια. Η Κυριακή δουλεύει πολύ με πορσελάνη. Εδώ το μικρό της κένταυρο τον έβαλε μέσα στο λοφάκι του χώματος. Και δίπλα είναι ο Γιάννης Ζώης, ένας σπουδαίος κεραμίστας που έχει φτιάξει μια σειρά από έργα, ξεκινώντας από την ιδέα της φόρμας και της έννοιας όμως, της φωλιάς των μελισσών, της Κυψέλης. Τον ενδιαφέρει δηλαδή και η φόρμα και το τι σημαίνει φτιάχνω το σπίτι μου. Λέει ο Γιάννης, όχι τόπος αλλά χειρονομία, το χώμα συσσωρεύεται, στρώμα το στρώμα, το ένστικτο γίνεται μορφή, η φωλιά φτιάχνεται από ό,τι υπάρχει κοντά, από ό,τι είναι αναγκαίο, εύθραυστη, προσωρινή και όμως αρκετή, ανάμεσα στο σώμα και τη γη, κάτι σαν σπίτι παίρνει μορφή. Πόσο ωραίο είναι. Ναι. Λοιπόν, επί τούτου για την έκθεση, έφτιαξε το χώμα, ήθελε να φτιάξει ένα πεδίο χώματος. Αφού έφτιαξε το έργο, μου λέει δεν είχα καταλάβει, αλλά τελικά έφτιαξα το βράχο της Πρέβελης στην Κρήτη που είναι ο τόπος καταγωγής της. Κάηκε και αυτό το καλοκαίρι, το ξέρετε. Λοιπόν, αυτή είναι η Πρέβελη, λοιπόν, έτσι το λέει η Διονυσία. Δίπλα στη Διονυσία έχουμε το υπέροχο δίπτυχο της Άννας Αχιλλέως. Η Άννα δεν είναι κεραμίστρια, είναι εικαστικός, η οποία δουλεύει με την τεχνική που λέμε εγκαυστική. Τι είναι εγκαυστική? Είναι η τεχνική με την οποία φτιάχτηκαν και οι πρώτες εικόνες οι χριστιανικές που σώζονται στη Μονή Σινά. Είναι λιωμένο κερί που έχει μέσα χρώμα και δουλεύεται με σπάτουλα. Οπότε είναι πιο θερμό, είναι πιο θερμές. Είναι λίγο σαν να κάνεις ανάγλυφο όταν δουλεύεις με τη σπάτουλα, αυτό το χοντρό, ρευστό χρώμα με το κερί. Με τέτοιο φτιάχνονταν τα πορτρέτα φαγιού μου στην αρχαία Αίγυπτο, που λειτουργήσαν και σαν πρότυπο, θα δείτε στο Μουσείο Μπενάκη αν πάτε, που λειτουργήσαν σαν πρότυπο για τις πρώτες χριστιανικές εικόνες. Άρα Μαυρακάκη ζει και εργάζεται Αθήνα και Αίγινα, μάλλον Πειραιά και Αίγινα, μια σπουδαία γυναίκα με ένα σπουδαίο έτσι εικαστικό έργο. Έχει φτιάξει αυτά τα υπέροχα. Η έννοια του τάματος απασχολεί τη Βαρβάρα συνολικά. Η Μαριλένα Ρούσου με ένα υπέροχο κεραμικό αγγείο ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα. Μαθήτρια της Χριστίνας Μόραλη. Δίπλα ο Ιάσον Δαμιανός, Αθήνα, ένας νέος εξαιρετικός κεραμίστας. Και δίπλα η Μίκα Βογιατζή, μαθήτρια της Θεοδόρας Χωραφά, ζει και εργάζεται στην Αθήνα, στην Αίγινα μόνο, με συγχωρείτε. Έχει το πολύ ωραίο μπραντ Σεράμικα, είναι το όνομά της. Δουλεύει με πορσελάνη κυρίως. Δίπλα η Μαριλένα Μιχοπούλου, σημαντική κεραμίστρια και έχει και πολλούς μαθητές και εδώ. Εδώ έχει φτιάξει η Μαριλένα μια σειρά από κεραμικές μακέτες. Παίζει με την ιδέα της μακέτας αρχιτεκτονικής, είναι μια νέα σειρά που κάνει. Λιάννα Παπαλέξη, ένας αποδομημένος αθηναϊκός αμφορέας. Η Λιάννα, όπως και ο σύζυγός της, ο Γιώργος Ποντίκης, ο υπέροχος αυτός κεραμίστας, ήταν τώρα στη Σαρδινία, στην Πιενάλε, μαζί και με τη Χρυσάνθη. Τα παιδιά ζουν και εργάζονται, ένα γλυκίδατο ζευγάρι με δύο μικρά αγοράκια, στην Αθήνα. Αυτός λοιπόν, ναι, είναι ο Γιώργος Ποντίκης. Στην Αθήνα το είχαμε αυτό το έργο δίπλα στο Γιώργο Ρόρη. Φανταστείτε δηλαδή στο μεγάλο χώρο να έχω από αριστερά το τρίπτυχο του Γιώργου
που δεν έχει χρόνο.

0: Είναι διάφοροι πυλοί και σκουριές και όχρες, ας πούμε, από το χώμα. Αλλά δίπλα ήταν το μεγάλο ζωγραφικό έργο του Γιώργου, που η οφηλία του Γιώργου Γυμνή ξάπλωνε πάνω σε ένα χώμα, το οποίο με λάδι στον καμβά και πολύ έξεργη πάστα, είχε την ίδια εντύπωση. Ήταν πάρα πολύ ωραία τα έργα μαζί. Από κάτω τα δύο καταπληκτικά έργα της Χριστίνας Μόραλη, με το φοβερό τίτλο «Απαλό», που είναι μάλλον ερώτηση, γιατί λες, «Ω, θα το πιάσω και είναι πετσέτα», αλλά βέβαια δεν είναι, είναι μια ψευδαίσθηση, είναι πυλός. Η διτότητα του Στράτου Ζαργκλή, ένας άλλος θαυμάσιος καλλιτέχνης και χρυσό παιδί. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεν το λέω τυχαία.
1: Συγγνώμη, είπες γι' αυτό.
0: Όχι, θα πω τώρα. Απλώς έπιασα αυτά. Θα πω και μετά θα καταλήξουμε εδώ. Αυτό είναι, ναι, πάμε εκεί πριν πάμε πιο πέρα. Αυτή είναι η Μάγκη Ιωάννου, μια επίσης σπουδαία καλλιτέχνης, μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, η οποία είναι η τρίτη σε αυτήν την έκθεση που μου είπε έγινε κεραμίστρια εξαιτίας της Σερίφου. Είναι οι σκουριές της Σερίφου το έργο της και οι μνήμες της οικογενειακές, ακριβώς, γιατί κατάγεται και από τη Σερίφου, δεν είναι ότι απλά την αγαπάει. Η μαστή του Ηλία Χριστόπουλου. Ο Ηλίας έχει φτιάξει μια εξαιρετική ομάδα, την Κεραμαίων Ίχνη, μαζί με τη Χαρούλα Κοροπούλη και με άλλους επιχειρούν μέτρα την Πάτρα με πολύ σημαντικές οργανώσεις. Να η Χαρούλα με αυτή την έλικα, την πολύ ωραία. Εδώ είναι μια πάρα πολύ ωραία συνύπαρξη ενός παραδοσιακού λαϊκού κεραμίστα που είναι, ξέρω εγώ, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη γενιά από τη Σύφνο. Είναι η κεραμική Ατσόνη, ο Ατσόνης, ο Αντώνης είναι αυτός, ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Ναι, ακόμα στο βαθύ της Σύφνου φτιάχνουν έργα. Αυτά μου τα έστειλε Τζόνης και είχε μέσα και κουλούρες για να φάω και αυτό είναι πολύ ωραίο, λοιπόν. Και από πάνω από τον... Οπότε ο Αντώνης έφερε το αρχιετυπικό, το τσουκάλι της Σύφνου, της Ρεβιθάδας. Αυτό που συνεχίζει να φτιάχνεται ανώνυμα και που κι αν φύγει ο Αντώνης και δεν υπάρχει κανένας άλλος Αντώνης, αυτό το οποίο τώρα πάλι δίνουμε 10 ευρώ για να το πάρουμε όσα δίνουμε, θα το ψάχνουμε και αυτό στα παλαιοπολία σαν το γενικό κανάτι. Αυτό θέλω να πω, ότι κάτι που νομίζουμε ότι είναι για πάντα, δεν είναι πάντα για πάντα. Αυτό εμένα με απασχολεί πάρα πολύ στη ζωή μου και πολλές φορές με δυσκολεύει πάρα πολύ να κοιμηθώ, αλλά σε λαβεί, οπότε τι κάνω, σώζω ό,τι σώζεται. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, πιο πολύ από αυτό που κάνω. Και από πάνω από τον Αντώνη είναι το φωτογραφικό κλικ που αποτυπώνει μια εγκατάσταση που δεν υπάρχει πια, στα Φυρόγια της Σύφνου. Αυτός είναι ο εικαστικός Άγγελος Κούρτης, που το 2001 στο μοναστήρι στα Φυρόγια της Σύφνου είχε κάνει μια θαυμάσια εγκατάσταση μαζί με άλλους στο πλαίσιο μιας σωματικής έκθεσης και είχε φτιάξει ένα καταράκτη από σιφνέικα κεραμικά. Οπότε να τόσο Άγγελος. Ο Γιώργος Γεωργιάδης είναι ο σύζυγος της Μάρος Κερασιώτη, που σας έλεγα. 87 η Μάρο, 94 τριών, πόσο ο Γιώργος. Είναι σημαντικός μας γλύπτης, ο οποίος δουλεύει κυρίως με μπρούτζο, αλλά εδώ είπε πριν λίγα χρόνια, «Μάρο, ζηλεύω, θα πάρω από τον πυλό σου να παίξω». Και έπαιξε βέβαια φτιάχνοντας μόνος του παπάδες. Έφτιαξε μια ολόκληρη σειρά με γορίλες, που για τον Γιώργο είναι οι άνθρωποι απενδεδειμένοι από τον καθασπρεπισμό τους. Οπότε οι γορίλες, αφού έχει βγει το άλλο κομμάτι, μπορούν να φωνασκούν. Από μόνος της Λεωνή που το έχει φτιάξει για Γτζόγλου. Αθήνα, πέφτει εδώ. Ο Χαν Στάουμπλι είναι ο άντρας της Άννας Αχιλλέως, ο οποίος είναι ένας φοβερός και τρομερός ορθοπαιδικός, που όμως εδώ και χρόνια θέλησε να κάνει πυλό, γιατί ήθελε να μιλήσει για τα οστά και μόνο. Είναι μαθητής του Σταμάτη. Και να ο Σταμάτης εδώ, ο Φιλιππέος, πολλές γενιές. Κάντε λίγο αν θέλετε να πάει, μήπως θέλει ο Φίλιππος. Πολλές γενιές κεραμιστών μέτρα το Μαρούσι, οι Φιλιππέοι, είναι αυτοί που κάνουν τα μαρουσιώτικα σταμιά. Ο Σταμάτης όμως τώρα είναι πια στην Ηλιούπολη και στο εργαστήριό του μαθητεύουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται για κάτι περίτεχνο και παιδάκια, δηλαδή απλή κεραμική. Όμως ο Σταμάτης που είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος, έχει επίσης ανοίξει την αγκαλιά του για πολλούς εικαστικούς που θέλησαν να δουλέψουν πάνω σε κεραμική. Έφτιαξε ένα καταπληκτικό δάπεδο από πλίνθους, τότε μαύρους, και τώρα του είπα Σταμάτη θα είσαι και πάλι. Μου είπε θα σου φέρω, δεν θα το παίξω, μου λέει εγώ, δεν μπορώ να κάνω αυτό, μου λέει, γιατί αυτό θα ήταν υποκριτικό από μέρους μου, δεν κάνω αυτό. Θα σου φέρω λοιπόν το α, το αλφαβηταρίο, που είναι ένα σταμνί μαρουσιώτικο. Αυτό είμαι εγώ και αυτό σου φέρνω, μου είπε και το φτιάξε μόνο. Να έχουν απόλυτο link με τη συνθήκη. Ελπίδα Κουρτζή, Πέμπτη, έκτη. Γενιά Κουρτζίδων. Οι Κουρτζίδες μπήκαν στην άλλη πολιτική κληρονομιά πια. Μέδρα τη Δώρα Μόρφη από την Πάτρα. Ανθή Σουλτάνη από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και με σπίτι στην Αίγινα, με αυτά τα βυζαντινά στοιχεία. Η Δώρα Τσιράκλουγλου, μια καλλιτέχνης που έτσι εξελίσσεται όλο και περισσότερο, που περνάει το μισό χρόνο στην Κίνα πια, διατηρώντας εργαστήριο δικό της, κάνει αυτή τη λεπτεπίλεπτη πορσελάνη, η οποία θαυμάζεται πάρα από τους Κινέζους και εκτιμάται και πια τόσο πολύ πάει και πάει και πάει και πάει που έχει πάρει πολλά βραβεία εκεί και είναι όλο και πιο πολύ εκεί. Η Έφη Κουταβά, άλλη μια αρχαιολόγος που επιθύμησε να γίνει κεραμίστρια για ευνόητους λόγους, όπως καταλάβατε πλέον, γιατί το χώμα είναι αυτό το παλόμενο της διαχρονίας που τα ενώνει όλα, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη και από πάνω το έργο, το χώμα του πολύ σημαντικού μας ζωγράφου Χρήστου Παπαδάκη. Εκεί, θα καταλήξουμε εκεί, εκεί έχουμε έξω από το χώρο, στο προθάλαμό μας είναι το έργο του Παναγιώτη Μπρέντα. Ο Παναγιώτης Μπρέντας είναι ένας γλύπτης μαθητής του Γιώργου Χουλιαρά, ο οποίος έχει γυρίσει στα γενέθλια Τρίκαλα και δουλεύει από εκεί, έχει εργαστήριο για παιδιά και κάνει και πολύ land art. Και αυτά είναι τα εργαλεία του και το χώμα του που έχει αφήσει έξω. Βασίλης Αναστασόπουλος, το Κέλυφος, αυτό το πρώτο, το οργανικό από την Πάτρα. Και εδώ οι δύο αδελφές Θεοδόρου, Μάρο και Ζωζό, από την Καλαμπάκα, οι οποίες παίζουν. Είναι χιουμοριστικά τα έργα. Η μία κάνει τα σφυριά από πυλό, η άλλη κάνει αυτό το έργο που όλα τα παιδιά θέλουν να πιάσουν, γιατί νομίζουν, θέλουν να ξέρουν αν είναι λάστιχο ή κεραμικό, είναι φυσικά κεραμικό. Άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση του πώς δύο κορίτσια τα οποία ζουν στην Καλαμπάκα μπορούν να επικοινωνούν με όλη την Ελλάδα και τους κεραμίες, να οργανώνουν παρουσίες, συνεδρίες κεραμικής και να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Αυτό που σας έλεγα ότι με τους ζωγράφους δεν γίνεται, οι κεραμίες σας το έχουν πετύχει και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και κλείνουμε την έκθεση με την Ειρήνη Γκόνου. Η Ειρήνη Γκόνου είναι μια πολύ σημαντική μας εικαστικός και αυτή όχι κεραμίστρια. Εικαστικός πολλαπλών έτσι, αναζητήσεων, σύζυγος του Μίλτου Παντελιά. Η Ειρήνη έχει σπουδάσει ζωγραφική, υφαντική. Στον κορονοϊό αποφάσισαν να πάνε να μείνουν για καλύτερα στο εξοχικό τους που είναι στη Βόρεια Νάξο, το Αμπράμι, και δεν γυρίσαν ποτέ πίσω στην Αθήνα. Δηλαδή διατηρούν το σπίτι τους στο νέο κόσμο, αλλά μένουν μόνιμα στο Αμπράμι. Και η Ειρήνη πήρε την απόφαση τα τελευταία χρόνια να κάνει δουλειά η οποία να υλοποιείται ως επιτοπλίστων με εντόπια υλικά. Δηλαδή προσπαθεί η δουλειά της να ολοκληρώνεται με πρώτη ύλη που μπορεί να βρει στο νησί. Ξύλα, παλιά πανιά, χώματα, πράγματα. Και στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, επειδή πάντοτε ασχολήθηκε πάντα με υφαντά, ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια μια νέα πρωτοβουλία αναπαραγωγής μετάξης που είχε η Νάξος πάρα πολύ μετάξη. Αυτό είναι όλα αυτά που...

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Βρισκόμαστε στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας. Μόλις υλοποιήσαμε ένα εικαστικό εργαστήριο για παιδιά από το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης. Ένα πρόγραμμα στο πλαίσιο που λέγεται Πολιτισμικές Γέφυρες, μαθαίνοντας μέσω της τέχνης και της παράδοσης. Είδαμε την έκθεση που βρίσκεται αυτή την περίοδο εδώ στο Λαογραφικό Μουσείο, την έκθεση Σμιλεύοντας, επιμέλεια της Σύριδας Κρητικού. Μιλήσαμε για τα εργαλεία, για τη διαχρονία των εργαλείων και τα παιδιά έφτιαξαν με μοναδικό τρόπο, όπως όλα τα παιδιά ξέρουν, τα δικά τους εργαλεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ομάδα του Δήμου για την άψογη συνεργασία ακόμη μία φορά και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Φεστιβάλ Φιστικιού που το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης θα είναι ξανά εδώ.
2: Βρεθήκαμε σήμερα στο Λαογραφικό Μουσείο της Έγινας σε συνεργασία με το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης για να δείξουμε στα παιδιά τα αλήθινα εργαλεία που εκθέτουμε και τη ζωγραφική της στρατηγούλας, τα οποία τα παιδιά φτιάξαν κάποια πράγματα, στο τέλος ζωγράφισαν, τα οποία δεν ξέρω αν τους μάθαμε κάτι, αλλά εμείς μάθαμε πολλά από τα παιδιά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Παιδιά μιλάμε 5χρονα, 6χρονα, μια σταλιά. Κάνουν κάτι ζωγραφίες τα οποία δεν ξέρω τι να σας πω. Άλλωστε θα τα δείτε στο αγαπημένο μας Έγινα Πόρταλ που μας καλύπτει πάντα οτιδήποτε κάνουμε και όχι μόνο εμείς, όπου υπάρχει τέχνη. Ευχαριστούμε, να είστε καλά, να χαίρεστε ότι αγαπάτε και ο Θεός το καλό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
3: Το Θερινό Σχολείο Φυσικής είναι μια πρωτοβουλία της Ένωσης Ελληνοφυσικών και του Ερευνητικού Κέντρου Δημόκρητος. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει να δείξει στους μαθητές την ομορφιά της φυσικής αφενός, αφετέρου τις επαγγελματικές δυνατότητες που διανοίγονται μπροστά τους αν επενδύσουν στη φυσική. Η φυσική στηρίζεται πάνω στην παρατήρηση και στο πείραμα. Και μόνο με βάση αυτά που παρατηρούμε σκεφτόμαστε. Αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε από το 600 π.Χ. από τον Θαλή, από τον Πυθαγόρα, τον Αρχιμίδη και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Τα μαθηματικά είναι απλώς τα εργαλεία που μας βοηθάνε να κάνουμε ποσοτικές προβλέψεις και να ελέγχουμε μετά με νέα πειράματα τις προβλέψεις αυτές. Αυτή είναι η βάση και της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία βλέπει τον εγκέφαλο κατά αναλογία με ένα μαγνήτη. Και γι' αυτό το Νόμπελ Φυσικής του 2024 ήταν σε αυτούς που έστησαν το πρώτο μοντέλο του εγκεφάλου εμπνεόμενοι από τους μαγνήτες. Τα μοντέλα που έχουμε για τους μαγνήτες που αναπτύσσονται στη δεκαετία του 30. Γι' αυτό θα δούμε ότι στο σημερινό συνέδριο, στη σημερινή συζήτηση για τη φυσική, το λέω συνέδριο γιατί έχει χαρακτηριστικά συνεδρίου, θα δούμε λοιπόν ότι οι μισές ομιλίες είναι στη τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας τρόπος να αυτοματοποιήσουμε τους συλλογισμούς του φυσικού και να αφήσουμε ελεύθερη τη δημιουργική του φαντασία για να αναζητήσει νέες σχέσεις και να εμπνευστεί από νέες ιδέες. Είπα πριν ότι το σχολείο αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί και συνέδριο. Γιατί οι ομιλητές είναι καταξιωμένοι ερευνητές που μας δείχνουν και αυτά που γίνονται στην έρευνα σήμερα. Αν θα δείτε τις παρουσιάσεις, είναι κατά το ίμιση διδακτικές, αλλά κατά το ίμιση μειούν τα παιδιά σε αυτό που σήμερα αποτελεί το μέτωπο της έρευνας, που είναι και το πιο ενδιαφέρον. Είχαμε μία ενδιαφέρουσα συμμετοχή με τη βοήθεια του Δήμου και των πολιτών της Αίγινας και φιλοδοξούμε να το μεγαλώσουμε και να το ενισχύσουμε. Τα παιδιά συνδυάζουν μια ευχάριστη, ξεκούραστη νότα με νέα γνώση που θα τους βοηθήσει να πάρουν αποφάσεις για το μέλλον τους.
1: Καλημέρα σας. Είμαι η Εμιλία Σμυρλή και είμαι υπεύθυνη εκπαίδευση στο ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος. Το θερινό σχολείο που πραγματοποιείται εδώ στην Αίγινα είναι μία από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά μας, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος, καθώς είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών και είναι κάτι που πραγματοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μέσα από αυτό το θερινό σχολείο, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τους ερευνητές και τις ερευνήτριες του ερευνητικού μας κέντρου, του Δημόκρητου, να μάθουν τι θα πει έρευνα, να κατανοήσουν ότι ο Δημόκρητος έχει ανοιχτές τις πόρτες του προς όλα τα νέα άτομα και ότι η έρευνα είναι κάτι το προσιτό και ανοιχτό προς κάθε νέο άτομο και ίσως να εμπνευστούν να ακολουθήσουν αργότερα το δρόμο της επιστήμης και της έρευνας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για τη φιλοξενία της Αίγινας. Πραγματοποιείται πάρα πολλά χρόνια και έχουμε την ευκαιρία να βρισκόμαστε σε αυτό το όμορφο νησί πάρα πολλά χρόνια. Να γνωρίσουμε ίσως και το ναό της Αφέας αύριο. Και φέτος συμμετέχουν πάρα πολλά παιδιά στο θερινό σχολείο και αυτό μας δίνει ιδιαίτερη χαρά, γιατί είμαι σίγουρη ότι σε λίγα χρόνια αρκετά από αυτά τα παιδιά θα τα δούμε στο ερευνητικό μας κέντρο, είτε ως προπτυχιακούς φοιτητές να κάνουν την πρακτική τους, είτε σε λίγα χρόνια να κάνουν κάποιο μεταπτυχιακό ή και αργότερα να πραγματοποιούν τη διδακτορική τους έρευνα στο ερευνητικό μας κέντρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δήμο Αίγινας που μας φιλοξενεί για αυτό το θερινό σχολείο. Δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά από όλη τη χώρα να γνωρίσουν μεγάλους και σημαντικούς ερευνητές και σημαντικές ερευνήτριες της χώρας και να εμπνευστούν και να ακολουθήσουν σιγά σιγά τα βήματα της επιστήμης και της έρευνας.
4: Βρισκόμαστε ένα ακόμα καλοκαίρι εδώ στο Λύκειο της Αίγινας, σε αυτή τη χρόνια συνεργασία που έχουμε πλέον με το Δήμο και την Ένωση Ελλήνων Φυσικών για έναν ακόμα θερινό Σχολείο Φυσικής. Για όσους παρακολουθείτε το θεσμό αυτό, έχει αρχίσει εδώ και χρόνια. Το ξεκίνησε ο αείμνηστος διευθυντής μας, ο Γιάννης Πούντος, και συνεχίζεται μέχρι τώρα και από το σημερινό διευθυντή, τον Γιάννη Πεπέ, ο οποίος δυστυχώς για προσωπική του υπόθεση δεν μπορούσε να βρίσκεται μαζί μας. Αξίζουν συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά που έχουν αποφασίσει να θυσιάσουν ένα μέρος των διακοπών τους και να το αφιερώσουν στη μάθηση. Τα φετινά θέματα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, έχουν σχέση με την αστρονομία και τον ήλιο, με την τεχνητή νοημοσύνη και την κλιματική αλλαγή, ενδιαφέροντα πειράματα φυσικής και νομίζω ότι θα φύγουν από εδώ αποκτώντας πολύ μεγάλη εμπειρία και γνώση επάνω στις θετικές επιστήμες. Από τη μεριά μου, να συγχαρώ και τα παιδιά της Αίγινας που βρίσκονται εδώ. Είμαι χαρούμενος γιατί έχουμε αρκετά παιδιά από την Αίγινα φέτος. Θέλουμε όμως αυτά να γίνουν περισσότερα τις επόμενες χρονιές. Και κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, που για φέτος είναι η αναδεικνυτικός υπό τη νέα διεύθυνση του Μασούτη. Είναι ο Χάρης Βαϊκόπουλος, ο ιδιοκτήτης καφετέρειας Heaven, ο Κυριάκος ο Κλόνος, ο ιδιοκτήτης καφετέρειας Ρέμβη και είναι και ο Σωτήρης Μαργέλος του γνωστού κρεοπολίου.
5: Και πάλι μαζί συνεχίζουμε αυτή τη συνεργασία, την αγαστή, την υπέροχη, με το Λύκειο και την υποδοχή από το Δήμο Αίγινας. Άρα εμείς έχουμε σαν στόχο μέσα από αυτή τη δράση που είναι το θερινό σχολείο, να φέρουμε κοντά στους μαθητές τα μεγάλα επιστημονικά και ερευνητικά αποτελέσματα των δύο κόσμων, του κόσμου της επιστήμης και του κόσμου της έρευνας. Αυτό το πετυχαίνουμε τα τελευταία χρόνια με τη σύμπραξη με τον Δημόκρητο, με το μεγάλο εργαστηριακό και ερευνητικό κέντρο της Ελλάδας που έχει παγκόσμια εμβέλεια και νομίζω είναι τιμή και για την Ένωση Ελλήνων Φυσικών και για την Αίγινα και για αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν επιλέξει να είναι μαζί μας αυτό το τρίμερο. Άρα τι θα δούμε, πώς η επιστήμη σήμερα έχει φτάσει σε ένα πολύ σημαντικό και υψηλό επίπεδο να απαντάει σε αγωνιώδη ερωτήματα και πώς μέσα από την έρευνα έχουμε κατορθώσει αυτά τα ερωτήματα να φτάνουν κοντά στην κοινωνία και στην τεχνολογία να τα υποδέχεται, άρα να υπηρετούν τον κόσμο. Άρα εμείς τι κάνουμε στους μαθητές σήμερα. Τους δίνουμε ένα έναυσμα να δούνε την σημαντική επιστήμη της φυσικής, τα μεγάλα επιτεύγματα της φυσικής και να τους δελεάσουμε να κινηθούν στον χώρο των θετικών επιστημών. Νομίζω τα έχουμε καταφέρει, όπως είπα προηγουμένως, με την σύμπραξη και με το Γενικό Λύκειο Έγινας και με τους εξαίρετους συναδέλφους που αυτό το τρίμηνο θα είναι μαζί μας και με το Δήμο Έγινας. Και ευχαριστούμε όλους αυτούς για αυτή τη συνάντηση που για μας είναι κομβική και δίνει και κύρος στην Ένωση Ελλήνων Φυσικών λόγω της σύμπραξης, αλλά νομίζω ότι μέσα από αυτόν τον τρόπο κάνουμε διάχυση της επιστήμης.
6: Καλησπέρα, ονομάζομαι Κατσαΐτης Άγγελος, είμαι φυσικός, εκπαιδευτικός στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια Πολύτροπη και βρίσκομαι στην Αίγινα για να στηρίξω και εγώ τον πολυετή θεσμό του θερινού σχολείου που διοργανώνει η Ένωση Ελλήνων Φυσικών στην Αίγινα, όπως προείπα, σε συνεργασία με το Δημόκρητο και το Δήμο Αίγινας. Ήρθα με μερικούς μαθητές μου να παρουσιάσουμε κάποια πειράματα στους μαθητές του θερινού σχολείου, κάποια πειράματα παύλα επιδείξεις θα λέγαμε, όπου φέρνουν τους μαθητές του θερινού σχολείου πιο κοντά με τον κόσμο της φυσικής, επιδείξεις που, και πειράματα που έχουν δει στα social media τους, στο Instagram ή στο TikTok, αλλά παρατήρησα για ακόμη μια φορά εδώ πέρα ότι ενθουσιάστηκαν πολλές φορές παραπάνω όταν είδαν από κοντά τα πειράματα αυτά, ακόμα και όταν τα είχαν δει στα social media τους. Καλή επιτυχία στο σχολείο. Ευχόμαστε να συνεχίσει ο θεσμός αυτός με ακόμη περισσότερα παιδιά, γιατί χρειάζονται τα παιδιά να έρθουν κοντά στον κόσμο της φυσικής.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, την αρχαιολογία, τον πολιτισμό και τη μουσική της Έγινας πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 23 Αυγούστου στο πολιτιστικό κέντρο του χωριού στη Μπαχιαράχη. Την εκδήλωση που είχε τίτλο «Μία Αυγουστιάτικη Βραδιά στην Μπαχιαράχη» προλόγησε και συντόνισε η κυρία Βίλμα Σινάνογλου, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Παχιάς Ράχης στο Ελλάνιον Όρος. Αποτέλεσε προφεστιβαλική εκδήλωση στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Ψυχτική Φεστ σε συνεργασία με το Δήμο Έγινας. Το χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Παχιάς Ράχης, το πρόγραμμα συνδύασε την παρουσίαση στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού με την αρχαιολογική έρευνα και τη μουσική. Η βραδιά ξεκίνησε με την προβολή της ταινίας «Ο αρχαίος Ελαιώνας της Έγινας» από την Ιρώ Διαμαντούρου και τον Νίκο Αλμπαντάκη, παραγωγή της Ιρωνικός, η οποία έδωσε την αφορμή για μία αναφορά στην ιστορία και την παρουσία της ελιάς στο νησί. Ακολούθησε ομιλία του Τόμπιας Κραφ εκ μέρους της Ελληνοβρετανικής Ομάδας Αρχαιολογίας με θέμα ανασκαφή στο Ελλάνιον Όρος. Η παρουσίαση επικεντρώθηκε στην αρχαιολογική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή και στα στοιχεία που έχουν προκύψει σχετικά με το Ελλάνιον Όρος, ένα χώρο με ιδιαίτερη σημασία για την ιστορία και την αρχαιολογία της Έγινας. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με μουσική βραδιά κάτω από τον Αυγουστιάτικο ουρανό. Η Εστουντιαντίνα Έγινας παρουσίασε μια νυχτωδία υπό τη διεύθυνση του Αλέξανδρου Σπίτζινγκ και για πρώτη φορά το τραγούδι «Κουτσομπόλα Ελιά», δημιουργώντας το μουσικό κλείσιμο της εκδήλωσης τον ιδιαίτερο χώρο της Παχιάς Ράχης.
1: Άρα τελείως τι θα βρεις? Θα βρεις ένα πέλι, μια ελιά και ένα καράβι. Και αν θέλεις να την ξαναβάλεις μαζί δεν χρειάζεσαι τίποτα πολύ. Πάλι ένα μπέλι, μια ελιά και ένα καράβι και έχει πάρει την Ελλάδα. Αυτό το υπορίτσος βέβαια. Θέλω να καλωσορίσω τον Πάτερ Φιλόθεο που είναι ο πάτερ της Εκκλησίας μας, είναι πάντα δίπλα μας. Και θα θέλω να θυμίσω σε όλους ότι αύριο είναι η μετακομιδή των Λειψάνων και γιορτάζει ο Άγιος Διονύσιος η Εκκλησία μας και θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι αν μας ξαναέρθετε και μας ξαναεπισκεφτείτε γιατί είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή. Ευχαριστούμε Πάτερ που είστε πάντα στήριγμα.
2: Να είστε καλά και να συνεχίζει το έργο σας.
1: Δικό
2: μαζί όλοι. 7 η ώρα το πρωί. Ο όθρος και συνέχεια θέλει λειτουργία. Για όποιον ενδιαφέρεται, να τιμήσουμε τον Άγιο του νησιού μας. Να σε ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά. Και εύχομαι ο Άγιος μέσα από την καρδιά μου να στηρίζει οικογένειά σας και να σας προσφέρει ό,τι και αν το ζητήσετε. Θέλω να ευχαριστήσω εδώ το Σύλλογο που όλα αυτά τα χρόνια, είμαι 22 χρόνια σήμερα κλείνω εδώ στην Παχιαράχη. Σαν απόψε πριν 22 χρόνια ήρθα. Παραμονή του Αγίου Διονυσίου, στην Ακούμη των Λειψάνων. Και παλέψαμε όλοι εδώ στο χωριό να φτιάξουμε κάτι. Μαζί με το Σύλλογο, με τον κόσμο του χωριού, με τον κόσμο της Έγινας. Και εύχομαι να συνεχίσουμε έτσι. Είδα τώρα σε αυτό το πολύ ωραίο βίντεο τις ελιές. Και εγώ είμαι από τη Μονεβασιά η καταγωγή μου. Εκεί γεννήθηκα και μεγάλωσα. Έχουμε στον τόπο μου κάτω ελιές 2.000 ετών. Τεράστιες. Και αυτό μου κάνει εντύπωση, μετά από 2.000 χρόνια βγάζουν καρπό. Τις μαζεύουν οι άνθρωποι. Δεν τις κλαδεύουν, δεν τις πειράζουν, αλλά τις μαζεύουν. Αυτό θα ευχηθώ σε όλους μας. Όσο μεγαλώνουμε, να γίνουμε σαν τις ελιές, να βγάζουμε καρπούς. Και όχι να γίνουμε απλά κούτσουρα για τη φωτιά ή για το χώμα. Αναλόγως τι έχει ο καθένας κατά νου. Να μπορέσουμε, περνώντας από εδώ, να αφήσουμε κάτι. Τον καρπό μας, το πάτημά μας. Αυτό έχω μέσα από την καρδιά. Χρόνια πολλά και πάλι, να είμαστε όλοι καλά. Και καλή δύναμη στους ανθρώπους του Συλλόγου.
1: Ευχαριστούμε. Καλά. Κάτι είναι ο καλύτερος μας φίλος εδώ, πραγματικά. Επιτρέψτε μου 2 λεπτά να πω δύο πράγματα. Καταρχάς θα πρέπει να τονίσουμε 2 αλλαγές που υπάρχουν στον αρχαίο Ελαιώνα. Υπάρχουν τα μονοπάτια που ο Σύλλογος των Ενεργών Πολιτών και ο ΑΣΠΕ είναι εδώ ο πρόεδρος, που έχουν κάνει μια φοβερή δουλειά, το ξέρετε όλοι. Επίσης, σκοπεύουμε με τον Σύλλογο της Κυψέλης να οργανώσουμε μία εκδρομή κάτω. Μπορεί να έχουμε και λίγο μουσική, λίγο μπουζούκι, θα την κάνουμε πολύ ανθρώπινη. Κάποια στιγμή μέσα στο φθινόπωρο θα κατέβουμε από εδώ και θα πάμε όλοι μαζί όσοι έρθουν να ξαναδούμε τον αρχαίο Ελαιώνα. Θέλω να προσθέσω όμως δύο πράγματα. Ο αρχαίος Ελαιώνας, όπως και το όρος, όπως σας είπα πριν, ήταν ιδιαίτερου φυσικού κάλους και είχε αυτό ξανατιμηθεί από την Ελλάδα το 1981. Το 2002 ξαναξεκίνησε αυτό. Και αυτό που συνέβη είναι ότι, και το τονίζω αυτό, η περιοχή του ιδιαίτερου φυσικού κάλους, που δεν λέγεται πλέον έτσι, αλλά λέγεται τοποθεσία ιδιαίτερου φυσικού κάλους, που πρέπει να περιλαμβάνει ορισμένα κριτήρια, όπως σας είπα, μέσα αν μπείτε έχουμε γράψει τα κριτήρια, μειώθηκε. Αντί δηλαδή να αυξηθεί η περιοχή για να είναι προστατευμένη, μειώθηκε. Είχαμε φέρει και τον καθηγητή του Πολυτεχνείου εδώ να μας μιλήσει γι' αυτό. Θα πρέπει να σας πω ότι η Έγινα έχει μόνο αυτές τις περιοχές, αυτή την περιοχή στο χάρτη σαν τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους, ενώ για παράδειγμα Σπέτσας, Πόρος, Ίδρα είναι ολόκληρες. Στην Αττική είναι 24 περιοχές και στην Έγινα είναι μόνο μία το όρος, ούτε καν η Αφαία. Άρα λοιπόν θα πρέπει μαζί με το Δήμο να τα παρακολουθούμε αυτά και να κάνουμε ό,τι μπορούμε, είμαστε στη διάθεσή του, έτσι ώστε όταν βγαίνουν αυτοί οι νέοι χάρτες να προστατεύσουμε αυτά τα δέντρα. Γιατί αυτά τα δέντρα ήδη καμιά φορά τα κλαδεύουν χωρίς να είμαι σίγουρη ποιος, τι, αν θα είναι σωστά κλαδεμένα, αλλά θα πρέπει να το προσέξουμε. Περνάμε στο όρος σιγά σιγά, το όρος που έχει μυκηναϊκά αρχαία από τα οποία έχουν βρεθεί πρόσφατα, το όρος που έχει, όπως θυμόσαστε, έχει γράψει ο Θεόφραστος, αυτό το περίφημο όπως το έχει γράψει, ότι όταν κάθονται σύννεφα επάνω του πάντα βρέχει, δεν έχει πέσει έξω ούτε μία φορά, όσα χρόνια είμαι και εγώ εδώ που είμαι κάπου 35 χρόνια σε αυτό το χωριό, θα πρέπει να σας πω ότι με εντυπωσιάζει το πώς το λέει. Όταν το σύννεφο κάτσει, καθίζεται, είναι πολύ ωραίο, όχι όταν το περικυκλώσει, όταν κάτσει το σύννεφο. Και έχει σουβάλες, έχει τους ταξιάρχες, μια εκκλησία τρομερή που φαντάζομαι την έχετε επισκεφτεί. Ο επόμενος ομιλητής μας εκπροσωπεί και τους Έλληνες και τους υπόλοιπους αρχαιολόγους που έχουν ξεκινήσει μια φοβερή δουλειά, ο κύριος Τομπίας Κραφτ. Θα μας μιλήσει για τις πρόσφατες ανασκαφές στο όρος. Πιστεύουμε ότι θα υπάρχουν πολλά πράγματα. Με έχει εντυπωσιάσει γιατί μου έλεγε ότι τελευταία περπατούν γύρω-γύρω στους 40 βαθμούς γύρω από το όρος και κοιτάνε κάτω και ψάχνουν ό,τι βρούνε κομμάτια. Δεν ξέρω τι θα βρούνε. Θα μας κάνετε την τιμή.
3: Η οποία συμπεριλαμβάνει και την κυρία Θησουλάκη, την Σοφία Μιχαλοπούλο και τον Λεωνίδα Βοκοτόπουλο από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και την Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή, που έχουμε τη τιμή να ερευνήσουμε ένα ιδιαίτερο σπουδαίο και ενδιαφέρον τοπίο και με ιδιαίτερο κάλος και ομορφιά στα αρχαία κείμενα αλλά και στην αρχαιολογική βιβλιογραφία. Και είμαστε τόσο χαρούμενοι και εκτιμόμαστε πάρα πολύ που μπορούμε να δουλέψουμε σε ένα τέτοιο τοπίο με αυτή τη θεά, με αυτή την ομορφιά. Το επόμενο. Εδώ που βλέπετε όλο τον Σαρωνικό κόλπο, τη Μονή, το Αγκίστρι. Αυτό είναι ένα δύσκολο σημείο για αρχαιολογική έρευνα, αλλά μας εκπληρώνει κάθε μέρα με αυτή την θεά. Ένα τοπίο το οποίο φαίνεται από παντού. Μια φορά είδατε τον όρος, το βλέπετε από παντού. Αλλά τα ξέρετε εσείς καλύτερα από εμένα. Το επόμενο. Ένα τοπίο το οποίο ήδη έχει ερευνηθεί πολλές φορές, ήδη από το 19ο αιώνα που ο κ. Μουστοξίδης είχε ανέβει, που είχε γράψει για τον Ελλάνιον Δεός και ιδιαίτερα στη αρχή του 20ου αιώνα όταν οι Γερμανοί αρχαιολόγοι που τότε δούλευσαν στην Αφαία αρχίσαν μια ανασκαφή, αρκετά μεγάλη ανασκαφή και στην κορυφή και στις βόρειες παρυφές του βουνού. Από αυτές τις ανασκαφές δυστυχώς δεν μας μείνουν πολλά τεκμήρια, αλλά ιδιαίτερα ένα τοπογραφικό σκίτσο που δείχνει ότι γύρω από την εκκλησία υπάρχει μέσα σε αυτό το ερυπιώνα μια πυκνή κατοίκηση και ένα τείχο που περικυκλώνει την κορυφή του βουνού. Στο Μουσείο της Έγινας εκτίθεται ένα μόνο αντικείμενο από αυτές τις ανασκαφές στην κορυφή του Ελλάνιου Όρους, ένα μυκηναϊκό ειδόλιο γυναικείας μορφής από πυλό, που όμως μας κάνει να σκέφτεται μήπως εκεί υπήρξε μια θρησκεία ήδη στην προστορική περίοδο, ήδη παλιότερα. Οι ανασκαφές, ιδιαίτερα όμως στις βόρειες παρυφές στο μικρό μοναστηράκι, εκεί στους ταξιάρχες έχουν δείξει ένα συγκρότημα ένα μεγάλο μιμιώδες συγκρότημα που άνοικε στο Ελλάνιο Διός, στη λατρεία του, και τότε βρέθηκε εκεί και μια ιτρία, μια χάλκινη ιτρία με αφιέρωμα στον ίδιο στον Διό, οπότε ξεκαθαρίστηκε και το θέμα της ταύτισης αυτού του χώρου. Στην κορυφή επίσης, κάτω από το εκκλησάκι της Ανάληψης, φαίνονται ρήπια από ένα αρχαίο κτίριο που βλέπετε εδώ ακριβώς στη βάση του εκκλησίου, και μέσα στους τοίχους της εκκλησίας επίσης βρίσκονται αρχαίοι δομοί. Παλιότερα φωτογραφήθηκε εκεί και μαρμάρινο διοκοσμητικό μέλος από ένα κτίσμα αρχαίο, αυτό όμως δυστυχώς σήμερα δεν σώζεται πια. Εμείς στις έρευνές μας βρισκόμαστε όμως μεγάλα θραύσματα από κεραμίδες κορινθιακού τύπου, οι οποίες δείχνουν ότι υπήρξε και στεγασμένο κτίριο στην κορυφή, μάλλον μικρός ναός ή ναίσκος. Αφιερώματα στον Διό εμείς δεν έχουμε βρει ακόμα πολλά, ή έχουν βρεθεί παλιότερα ή έχουν αφαιρεθεί ή είναι κάπου κρυμμένα. Αλλά αυτό που βρούμε όμως, που τεκμηρίωνε περίπου 1000 χρόνια λατρεία από τα γεωμετρικά χρόνια από το 8ο, 7ο αιώνα π.Χ. μέχρι και τη ρωμαϊκή εποχή, είναι ένα παχύ στρώμα γύρω από το εκκλησάκι, γιατί προφανώς το κύριο σημείο ενδιαφέροντος είναι κάτω από το εκκλησάκι, εκεί δεν μπορεί να γίνεται ανασκαφική έρευνα, αλλά γύρω του βρίσκουμε τα υπολείμματα από τις θυσίες που λάβανε χώρο εκεί για περίπου 1000 χρόνια. Είναι ένα στρώμα μαύρο, στάχτης, και περιέχει χιλιάδες και χιλιάδες καμένα οστά ζώων. Αυτές ήταν οι θυσίες που λάβανε χώρο εκεί για να τιμήσουν τον Διό στην κορυφή του βουνού. Το να υπάρξει γερό του Διός σε βούνο κορυφή δεν είναι κάτι μοναδικό, αλλά ο Ελλάνιον Όρος στην Αίγινα είναι στην καρδιά ενός δίκτυου τέτοιων γερών κορυφής γύρω στη γύρω περιοχή. Στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας, στην Ιμητό και στην Πάρνηθα υπήρξαν τέτοια γερά, στο Αραχνέον στην Αργολίδα, στο Κιθερώνα στη Βιωτία, και σε καλές μέρες μέχρι φαίνεται και η Νότια Εύβοια στον Όχι, που επίσης υπήρξε λατρεία του Διός. Το Ελλάνιο Όρος όμως συνδέονταν πάντα με τα μετεωρολογικά φαινόμενα, το ακούσαμε μόλις, ο Θεοφράστος το αναφέρει, και εμείς σαν ανασκαφείς και στην κορυφή το τεκμηριώνουμε, ευτυχώς χωρίς ιδιαίτερες ζημίες. Όταν όμως αρχίζαμε να σκάψουμε δίπλα στο εκκλησάκι σε ένα σημείο που φαινόταν ότι δεν έχει ανασκαφτεί προηγουμένως, αυτό που βρήκαμε, εκτός από αυτά τα οστά από τις θυσίες, είναι προστορικά κατάλοιπα από μια παλιότερη εποχή. Εδώ, σε μια τομή, αρκετά σύντομα βρέθηκε ένα στίχο συμπαγής από τα Μυκηναϊκά χρόνια, περίπου 3.200 χρόνια πριν το σήμερα. Την διερευνήσαμε αυτή τη τομή, γιατί έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και σκάψαμε ολόκληρο ένα κτίριο και δίπλα σε μια άλλη τομή ένα δεύτερο. Οπότε δεν ήταν απλά ένα απομονωμένο κτίριο, αλλά όπως έδειχνε και ο χάρτης ουσιαστικά των παλαιότερων γερμανικών ανασκαφών, ήταν ένα ολόκληρο οικισμό. Και στο εσωτερικό αυτού του κτίριου είμαστε ιδιαίτερα τυχεροί που βρήκαμε κάτω από την κατάρρευση των τοίχων όλα τα αντικείμενα που τότε είχα μείνει μέσα στην καταστροφή. Τριποδικές χύτρες μαγειρικές, για αυτές ήταν και γνωστή η Αίγινα στα Μυκηναϊκά χρόνια, όπως ήταν και αργότερα στην αρχαιότητα, η Αίγινα είχε μεγάλη παραγωγή μαγειρικών χύτρων, τόσο στα προϊστορικά χρόνια όσο και στα ιστορικά, στην αρχαϊκή και κλασική περίοδο. Όποιος ήθελε μια καλή χύτρα την αγόρασε από την Αίγινα. Αλλά και μια Μυκηναϊκή κύλικα, το Αγίο Πόσης, το πιο χαρακτηριστικό αυτών των χρόνων. Εδώ δύο άλλες εικόνες από αυτό το πλούσιο χώρο. Για μας είναι η τύχη που η ατυχία αυτών που τότε χάσαν αυτό το χώρο που κατέρευσε και άφησαν μέσα τους όλο το οικιακό τους εξοπλισμό. Βλέπετε άλλες τέτοιες χύτρες, τουλάχιστον 7 υπήρξαν, μήπως και περισσότερα από ένα απλό νοικοκυριό ήτανε, και αγκία αποθήκευσης για τα προϊόντα τους, που είναι ένα δύσκολο σημείο προφανώς για να κατοικείται. Στο χώρο λίγο πάνω και προς το εκκλησάκι άλλα ευρήματα, τα οποία ήταν όμως σπασμένα, αλλά μετά από τη συντήρηση βλέπετε ένα σκύφο πάλι από την ίδια περίοδο με γραπτή διακόσμηση. Αυτά είναι και χρήσιμα για να τα χρονολογήσουμε λίγο καλύτερα. Αυτό είναι γύρω το 1200 π.Χ. χρονολογείται αυτό το στυλ που ξέρουμε από άλλες ανασκαφές. και δίπλα του βρέθηκαν και άλλα, το επόμενο, άλλα αντικείμενα όπως ένα τρεπάνι από χαλκό από την ίδια περίοδο και μολύφτινα και χάλκινα σκεύη, το επόμενο, τα οποία ακόμα περιείχαν τα καμένα όσπρια, χιλιάδες όσπρια, βασικά ότι αποθηκεύσανε μάλλον για τους δύσκολες χειμώνες εκεί πάνω στη βούνο κορυφή. Δηλαδή σε αυτό το σημείο που βλέπετε είναι άδειο στο παλιότερο χάρτη. Τώρα βρήκαμε άλλα κτίσματα που μοιάζουν αρκετά με αυτά που έχουν ανασκαφτεί παλιότερα, αλλά για τα οποία δυστυχώς δεν ξέρουμε πια πολλά. Αλλά δείχνουν ότι υπήρξε ένα ολόκληρο οικισμό εκεί στο τέλος της Μυκηναϊκής περίοδου. Ένα οικισμό που είχε και ο χειροματικό τοίχο που βλέπετε εκεί στο Βελάκι και στην επόμενη διαφάνεια που βλέπετε εκεί έχει γίνει επίσης ανασκαφή μέσα στην κατάρρευση αυτού του τοίχου. Είναι το πρώτο που βλέπετε όταν ανεβείτε πάνω στον όρο. Βλέπετε αυτό το τοίχο που χρονολογείται εκεί στην εποχή Χαλκού, που έχει όμως ξανακτιστεί και αργότερα, που βλέπετε και στα πάνω μέρη του σε άλλη τοιχοδομία. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί βρισκόμαστε σε μια σημαντική στιγμή ανάμεσα την προϊστορία και τους ιστορικούς χρόνους όταν καταραίει ο Μυκηναϊκός πολιτισμός και σίγουρα δεν είναι τυχαία στη στιγμή που καίγονται τα μεγάλα Μυκηναϊκά νάκτορα στους Μυκήνες, στην Τύρινθα, μάλλον και στην Ακρόπολη των Αθηνών, που δεν σώσονται όμως τα κατάλοιπα, να αποφύγουν οι κάτοικοι της Αίγινας πιθανότατα τα μέρη δίπλα στη θάλασσα που δεν είναι πια ασφαλές και βρίσκουν καταφύγιο στην κορυφή του βουνού. Είναι και περίοδο, αλλά αυτό θέλει περαιτέρω έρευνα, μάλλον που εγκαταλείπεται ο οικισμός στους Λαζάριδες, μήπως συνδέονται αυτά τα δύο γεγονότα και η κολόνα μάλλον εγκαταλείπεται ή σίγουρα φεύγουν αρκετοί άνθρωποι και ψάχνουν ασφάλεια σε τέτοια σημεία όπως στα βουνά, όπως γίνεται αργότερα στη παλιοχώρα στα μεσονικά χρόνια. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Συμβαίνουν πολλά τότε στην Αίγινα και αυτά τα ψάχνουμε τώρα γιατί νομίζω γράφουμε εδώ γενικότερα την ιστορία του τέλους της εποχής Χαλκού. Γιατί και άλλο σημείο, σίγουρα το έχετε δει, στον Άγιο Αντώνη, στη Μεγάλη Κορυφή επίσης κτίζεται ένα μεγάλο τοίχο που σώζεται ακόμα καλύτερα από αυτό του όρου και εκεί έχουν γίνει ανασκαφές από την κυρία Μιχαλοπούλου και τον Λεωνίδα Βοκουτόπουλο. Και βλέπετε σώζεται μέχρι και 3-4 μέτρα ψηλά ο κυκλόπιος τοίχος μυκηναϊκής δόμησης, μόνο που εκεί δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου ευρήματα. Σαν να ήρθαν οι άνθρωποι, το κτίσανε και τελικά φύγανε, δεν το χρησιμοποιούσανε, το είχα μόνο καταφύγιο. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά με αυτό που βρήκαμε τώρα πάνω στον όρο, που είχαμε κανονικά σπίτια με την αποθηκευμένα τους προϊόντα, όλα τα οικοσκευή. Όμως και η αρχαιολογία ποτέ δεν είναι εύκολη. Από πέρσι, το Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, αρχίζαμε να ερευνήσουμε και ένα σημείο έτσι, στις νότιες παρυφές που βλέπετε πάνω την εκκλησία, που ζώζονται μέσα σε ένα λίθος ορό, δύσβατο εντελώς, ίσως και επικίνδυνο. Βρήκαμε σειρές από χώρους, πάλι το επόμενο, από μια τέχνη οικοδομής που βλέπετε με μεγάλους λίθους και ανάμεσα τους πεσμένους λίθους πάλι όστρακα και ευρήματα από τα Μυκηναϊκά χρόνια. Εκεί όμως είμαστε μόνο στην αρχή, μόνο μία τομή προς το παρόν ανοίξαμε σε ένας από αυτούς τους χώρους, που έχουμε μια κοσαριά χώρη, τέτοιοι πρέπει να είναι, που όμως βρέθηκαν μέσα σε αυτό, αυτό είναι ευρήματα ούτε 10 μηνών, που βρέθηκαν κατάλοιπα από μεταλλοτεχνικές, μεταλλουργικές εργασίες. Δηλαδή άνθρωποι όντως που δεν ήρθαν απλά για λίγο, αλλά εγκαταστήθηκαν με τα εργαστήρια τους κανονικά. Επεξεργάσανε το χαλκό και βρήκαμε και ένα μαχαίρι από την ίδια περίοδο, περίπου που όμως είναι σπασμένο σήμερα. Αυτό είναι ο χάρτης τώρα, ο καινούριος της περιοχής με αυτά τα κατάλοιπα που φαίνονται και που εξερευνήσαμε και είναι κάτι που πρέπει προφανώς να συνεχίσετε και στα επόμενα χρόνια. Ο στόχος μας ήταν μια διαχρονική έρευνα στην κορυφή του όρους. Βρήκαμε όμως τόσο πολλά και τόσο ενδιαφέροντα μυκηναϊκά κατάλοιπα που επικεντρωθήκαμε περισσότερο σε αυτό. Θα συνεχίζουμε τα επόμενα 4 χρόνια την ανασκαφή στον όρο και πρέπει να φανταστείτε ότι οι άδειες που παίρνει κανείς για έρευνα επιστημονική είναι για 6 εβδομάδες το χρόνο, οπότε μας περιορίζει αρκετά. Αλλά είναι καλό αυτό γιατί αυτό είναι το εύκολο, εύκολο δεν είναι, αλλά είναι το εύκολο και πάλι αυτό που είναι πολύ περισσότερο χρονοβόρο και ίσως και πιο ενδιαφέρον είναι μετά να μελετήσουμε αυτά τα πολλά ευρήματα, χιλιάδες όστρακα, να κάνουμε το puzzle, να γίνεται συντήρηση, να χρονολογήσουμε αυτά και να αρχίσουμε να καταλάβουμε τι έχει συμβεί εκεί στο όρος. Και ήμασταν εδώ το Ιούνιο και το Ιούλιο στο μουσείο και μελετήσαμε αυτά τα πολλά ευρήματα. Του χρόνου όμως θα επιστρέψουν στην ανασκαφή. Κάτι που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ανάμεσα σε αυτά τα ευρήματα είναι που εντοπίστηκαν και όστρακα ακόμα παλιότερα από την μέση εποχή Χαλκού. Αυτό είναι ακόμα μερικές αιώνες πριν. Πάμε στο πρώτο μισό της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Εύκολα αναγνώρισαν τα όστρακα, γιατί είμαστε για μελέτη στο Μουσείο της Κολώνας που έχουμε τα καλύτερα παράλληλα στην διπλανή αίθουσα. Είναι η περίοδος ακμής της Κολώνας. Εκεί δεν υπήρξε λόγος ο κόσμος να έχει ένα οικισμό καταφύγιο εκεί πάνω. Μάλλον για άλλο λόγο ανεβήκε όμως ο κόσμος στην κορυφή του όρους. Και είναι εκεί που ξανασκεφτόμαστε και αυτό το Μυκηναϊκό ειδόλιο που βρέθηκε στην κορυφή. Ίσως ακόμα παλιότερα ήδη ανέβηκε ο κόσμος στην κορυφή για τη λατρεία. Είναι η περίοδο που τεκμηριώνεται μια ιδιαίτερη σχέση που υπάρχει και μυθολογικά της Αίγινας με την Κρήτη, με τη Μινωική Κρήτη. Και ίσως επηρεάστηκαν από τους Μινωίτες και είχαν, όπως ήταν χαρακτηριστικό στην Κρήτη, ένα τέτοιο ιερό κορυφής. Και σίγουρα από όλη αυτή την έρευνα βλέπουμε ότι αντικατοπτρίζεται η τόσο σπουδαία ιστορία και προϊστορία της Αίγινας στα γεγονότα, στην κατοίκηση, στη ανθρώπινη δραστηριότητα, στην κορυφή του Ελλάνιου Όρους. Όταν ακμάζεται η Αίγινα να είναι εκεί στα μεσοελλαδικά χρόνια, να είναι μετά στα αρχαϊκά και κλασικά χρόνια, αυτός ο όρος είναι η καρδιά της Αίγινας, εκεί γίνεται η λατρεία, εκεί συναντιούνται οι άνθρωποι, εκεί γιορτάζουν. Όμως όταν είναι δύσκολη περίοδο, να είναι στο τέλος της εποχής Χαλκού, να είναι στο τέλος της αρχαιότητας, ο κόσμος εκεί ψάχνει ασφάλεια. Και για να καταλάβουμε αυτό το τόσο σημαντικό σημείο, λίγο καλύτερα, δεν σκοπεύομασταν μόνο να κάνουμε ανασκαφή στη κορυφή στην ίδια, αλλά να το εντάξουμε και στην ευρύτερη περιοχή που την είδατε και τόσο ωραία με τα βίντεο πριν, για να καταλάβουμε λίγο ποιοι άνθρωποι ανεβήκαν εκεί και τι υπήρξε γύρω. Γιατί ο όρος δεν είναι μόνος του, αλλά είναι μέρος, είναι η κορυφή μιας ιδιαίτερης περιοχής που κατοικούταν, που χρησιμοποιήθηκε από τα προϊστορικά χρόνια και από πριν από αυτά που βρήκαμε πάνω στον όρο. Ίσως σήμερα είναι έρημο τοπίο σε πολλά μέρη, ενώ στην αρχαιότητα δεν ήταν έτσι καθόλου. Και αυτό που κάνουμε στο επόμενο είναι να περπατήσουμε συστηματικά όλη την περιοχή. Είναι ίσως ένα πιο δύσκολο έργο από την ανασκαφή. Ήμασταν ένα μήνα εδώ φέτος με δύο ομάδες. Είναι πάντα 5-6 άτομα που περπατάνε. Ίσως μας είδατε και σας φαινόταν παράξενο, που περπατάνε σε αυτά τα δύσκολα σημεία, πάντα με ίδια απόσταση ανάμεσά τους, και καταγράφουν ό,τι υπάρχει σε ίχνη από ανθρώπινη δραστηριότητα, να είναι προϊστορική, να είναι αρχαία, να είναι βυζαντινή, να είναι μέχρι και τα νεότερα χρόνια. Και έχουμε περπατήσει πάρα πολλές περιοχές, σχεδόν εκεί που μπορεί να φτάσει κανείς, και σε πάνω από 90% από αυτές τις ενότητες βρούμε κατάλοιπα αρχαία. Κατάλοιπα από ανθρώπινη δραστηριότητα. Και δείχνει πραγματικά αυτό είναι ένα τοπίο το οποίο χρησιμοποιήθηκε, κατοικήθηκε, αγαπήθηκε από τους ανθρώπους για χιλιάδες χρόνια. Καταγράψαμε πάνω από 300 κατασκευές, να είναι σουβάλες, να είναι λατομεία, να είναι τείχη, δηλαδή όλων των είδων. Και εντοπίστηκαν διάφοροι καινούριοι αρχαιολογικοί χώροι που θα μπορούσαν να ανασκαφτούν. Μόνο ένα θέλω να αναφέρω, αφού είδαμε και για τον Ελαιώνα, το οποίο είναι ένα τοπίο που είναι ιδιαίτερο, δείχνει ιδιαίτερα πυκνή αρχαιολογική τεκμηρίωση και ευρήματα. Πάνω από τον Ελαιώνα, αυτό ήταν άγνωστο έως τώρα σαν αρχαιολογικό σημείο, ανάμεσα στον Ελαιώνα και την Αιγινήτισσα, ουσιαστικά ένα βράχο που δεσπόσει την περιοχή, βρέθηκαν ιδιαίτερα πολλά αντικείμενα, έτσι λίθινα εργαλεία σπασμένα από το τέλος της νεολιθικής περίοδου, από την αρχή της εποχής Χαλκού, δηλαδή ακόμα παλιότερα από αυτά που έχουμε στην κορυφή του όρους. Μιλάμε για το 3000 π.Χ. και λίγο πριν ίσως, και αρκετή κεραμική, και δείχνει μια άλλη ακόμα παλιότερη προϊστορία της περιοχής. Αυτό το έργο προφανώς είναι ένα ομαδικό έργο, Και δεν είναι μόνο έρευνα, είναι και εκμάθηση για φοιτητές, τόσο από ελληνικά όσο και από ελβετικά και διεθνές πανεπιστήμια που έρχονται εδώ, δεκάδες φοιτητές κάθε χρόνο. Αυτή ήταν η φετινή μας ομάδα για την επιφανειακή έρευνα και βλέπετε από πόσα πανεπιστήμια έρχονται εδώ και βλέπουν και ναι, έχουν αυτή την εμπειρία της Έγινας και κάνουν εδώ την πρακτική τους άσκηση για να μαθαίνουν να γίνουν αρχαιολόγοι και ερευνητές. Εσείς αν θέλετε να έχετε περισσότερες πληροφορίες, γιατί λίγος είναι ο χρόνος απόψε και θα έχουμε και μουσική μετά, μπορείτε να μας παρακολουθείτε στα social media της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής ή θα βρείτε και τις αναφορές κάθε χρονιάς στην ιστοσελίδα μας που είναι esak.swiss, που θα τα βρείτε και στα γερμανικά αλλά και στα ελληνικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πέρα πάλι τώρα έχουμε μουσική, οι οποίοι κάθονται όπως βλέπετε εκεί, ελπίζω να μην τους ενοχλήσουμε αν έχουμε πολλούς που θα φύγουν, που δεν ξέρω γιατί να φύγουν. Θέλω να σας πω ότι
4: ακούτε
1: ο Αλέξανδρος
4: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ,
1: μιας ομάδος που την ξέρετε πολύ καλά γιατί λειτουργεί στην Έγινα, θα μας παίξει σαν πρώτο του τραγούδι ένα τραγούδι που ακούγεται για πρώτη φορά στην Έγινα και είναι η ελιά η κουτσομπόλα. Είναι μια ελιά που οι ρίζες της θυμίζουν τις ρίζες των ανθρώπων. Θα ήθελα την ιστορία να σας την πει εκείνος, αλλά τώρα έχει αρκετή δουλειά. Για να μην, μέχρι να ξεκινήσει η μουσική και να τακτοποιηθούν όλοι, έχουμε πολλά να σας πούμε, αλλά θα θέλαμε να σας ξαναθυμίσουμε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν για τον Ελαιώνα, πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν και για το Όρος και αρκετά πράγματα να γίνουν και για αυτόν τον παραδοσιακό οικισμό. Γιατί είμαστε κάπως έτσι, θα έλεγα, πολύ μοναχικοί εδώ. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Δήμου για να φτιαχτούν πολλά. Τώρα δεν είναι ώρα να πω τα παραπονά μας φυσικά, αλλά καλή ευκαιρία είναι, όπως λένε όλοι.
0: Την κατάμεστη αυλή του πολιτιστικού κέντρου, το παλιό σχολείο του χωριού, την εκδήλωση παρακολούθησαν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Έγινας, κύριος Φίλιππος Ντίτζης, ο αντιδήμαρχος πολιτισμού, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης, εκπρόσωποι συλλόγων του νησιού και ένα μεγάλο κοινό που απόλευσε μία αξιόλογη εκδήλωση.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Μία ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, την αρχαιολογία, τον πολιτισμό και τη μουσική της Έγινας πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 23 Αυγούστου στο πολιτιστικό κέντρο του χωριού στη Παχιαράχη. Την εκδήλωση που είχε τίτλο «Μία αυγουστιάτικη βραδιά στην Παχιαράχη» προλόγησε και συντόνισε η κυρία Βίλμα Σινάνογλου, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Παχιάς Ράχης στο Ελλάνιον Όρος. Αποτέλεσε προφεστιβαλική εκδήλωση στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Ψυχτική Φεστ σε συνεργασία με το Δήμο Έγινας. Το χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Παχιάς Ράχης, το πρόγραμμα συνδύασε την παρουσίαση στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού με την αρχαιολογική έρευνα και τη μουσική. Η βραδιά ξεκίνησε με την προβολή της ταινίας «Ο αρχαίος Ελαιώνας της Αίγινας» από την Ηρώ Διαμαντούρου και τον Νίκο Αλμπαντάκη, παραγωγή της Ηρωνικός, η οποία έδωσε την αφορμή για μία αναφορά στην ιστορία και την παρουσία της ελιάς στο νησί. Ακολούθησε ομιλία του Τόμπιας Κραφ εκ μέρους της Ελληνοβρετανικής Ομάδας Αρχαιολογίας με θέμα ανασκαφής στο Ελλάνιον Όρος. Η παρουσίαση επικεντρώθηκε στην αρχαιολογική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή και στα στοιχεία που έχουν προκύψει σχετικά με το Ελλάνιον Όρος, ένα χώρο με ιδιαίτερη σημασία για την ιστορία και την αρχαιολογία της Αίγινας. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με μουσική βραδιά κάτω από τον Αυγουστιάτικο ουρανό. Η Εστουδιαντίνα Αίγινας παρουσίασε μια νυχτοδία υπό τη διεύθυνση του Αλέξανδρου Σπίτζινγκ και για πρώτη φορά το τραγούδι «Κουτσομπόλα Ελιά», δημιουργώντας το μουσικό κλείσιμο της εκδήλωσης τον ιδιαίτερο χώρο της Παχιάς Ράχης.
1: Άδα τελείως τι θα βρεις? Θα βρεις ένα πέλι, μια ελιά και ένα καράβι. Και αν θέλεις να την ξαναβάλεις μαζί δεν χρειάζεται τίποτα πολύ. Πάλι ένα μπέλι, μια ελιά και ένα καράβι και έχεις πάρει την Ελλάδα. Αυτό το υπορίτσος βέβαια. Θέλω να καλωσορίσω τον Πάτερ Φιλόθεο που είναι ο πάτερ της Εκκλησίας μας, είναι πάντα δίπλα μας. Και θα θέλω να θυμίσω σε όλους ότι αύριο είναι η μετακομιδή των Λιψάνων και γιορτάζει ο Άγιος Διονύσιος η Εκκλησία μας και θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι αν μας ξαναέρθετε και μας ξαναεπισκεφθείτε γιατί είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή. Ευχαριστούμε Πάτερ που είστε πάντα στήριγμα.
2: Να είστε καλά.
1: Ένας...
2: Και να συνεχίσετε το έργο σας.
1: Το δικό σας.
2: Μαζί όλοι.
1: Ώρα.
2: 7 η ώρα το πρωί. Ο όφρος και συνέχεια θέλει λειτουργία για όποιον ενδιαφέρεται. Να τιμήσουμε τον Άγιο του νησιού μας. Να σε ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά. Και εύχομαι ο Άγιος μέσα από την καρδιά μου να στηρίζει οικογένειά σας και να σας προσφέρει ό,τι και αν το ζητήσετε. Θέλω να ευχαριστήσω εδώ το Σύλλογο που όλα αυτά τα χρόνια, είμαι 22 χρόνια σήμερα κλείνουν εδώ στην Παχία Ράχη. Σαν απόψε πριν 22 χρόνια ήρθα. Παραμονή του Αγίου Διονυσίου, στην Απόνη των Λιψάνων. Και παλέψαμε όλοι εδώ στο χωριό να φτιάξουμε κάτι μαζί με το Σύλλογο, με τον κόσμο του χωριού, με τον κόσμο της Αίγινας. Και εύχομαι να συνεχίσουμε έτσι. Είδα τώρα σε αυτό το πολύ ωραίο βίντεο τις ελιές. Και εγώ είμαι από τη Μονεβασιά η καταγωγή μου. Εκεί γεννήθηκα και μεγάλωσα. Έχουμε στον τόπο μου κάτω ελιές 2.000 ετών. Τεράστιες. Και αυτό που κάνει εντύπωση, μετά από 2.000 χρόνια βγάζουν καρπό. Τις μαζεύουν οι άνθρωποι, δεν τις κλαδεύουν, δεν τις πειράζουν, αλλά τις μαζεύουν. Αυτό θα να ευχηθώ σε όλους μας, όσο μεγαλώνουμε, να γίνουμε σαν τις ελιές, να βγάζουμε καρπούς. Και όχι να γίνουμε απλά κούτσουρα για τη φωτιά.

0: αλλά τις μαζεύουν. Αυτό θα ευχηθώ σε όλους μας, όσο μεγαλώνουμε, να γίνουμε σαν τις ελιές, να βγάζουμε καρπούς. Και όχι να γίνουμε απλά κούτσουρα για τη φωτιά ή για το χώμα. Αναλόγως τι έχει ο καθένας κατά νου. Να μπορέσουμε, περνώντας από εδώ, να αφήσουμε κάτι. Τον καρπό μας, το πάτημά μας. Αυτό έχουμε μέσα από την καρδιά. Χρόνια πολλά και πάλι, να είμαστε όλοι καλά. Και καλή δύναμη στους ανθρώπους του Συλλόγου.
1: Ευχαριστώ. Καλά. Κάτι είναι ο καλύτερος μας φίλος εδώ, πραγματικά. Επιτρέψτε μου 2 λεπτά να πω δύο πράγματα. Καταρχάς θα πρέπει να τονίσουμε 2 αλλαγές που υπάρχουν στον αρχαίο Ελαιώνα. Υπάρχουν τα μονοπάτια που ο Σύλλογος των Ενεργών Πολιτών και ο ΑΣΠΕ είναι εδώ ο πρόεδρος, που έχουν κάνει μια φοβερή δουλειά, το ξέρετε όλοι. Επίσης σκοπεύουμε με τον Σύλλογο της Κυψέλης να οργανώσουμε μια εκδρομή κάτω, μπορεί να έχουμε και λίγο μουσική, λίγο μπουζούκι, θα την κάνουμε πολύ ανθρώπινη. Κάποια στιγμή μέσα στο φθινόπωρο θα κατέβουμε από εδώ και θα πάμε όλοι μαζί όσοι έρθουν να ξαναδούμε τον αρχαίο Ελαιώνα. Θέλω να προσθέσω όμως 2 πράγματα. Ο αρχαίος Ελαιώνας, όπως και το όρος, όπως σας είπα πριν, ήταν ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Και είχε αυτό ξανατιμηθεί από την Ελλάδα το 1981. Το 2002 ξαναξεκίνησε αυτό. Και αυτό που συνέβη είναι ότι, και το τονίζω αυτό, η περιοχή του ιδιαίτερου φυσικού κάλους, που δεν λέγεται πλέον έτσι, αλλά λέγεται τοποθεσία ιδιαίτερου φυσικού κάλους, που πρέπει να περιλαμβάνει ορισμένα κριτήρια, όπως σας είπα, μέσα αν μπείτε έχουμε γράψει τα κριτήρια, μειώθηκε. Αντί δηλαδή να αυξηθεί η περιοχή για να είναι προστατευμένη, μειώθηκε. Είχαμε φέρει και τον καθηγητή του Πολυτεχνείου εδώ να μας μιλήσει γι' αυτό. Θα πρέπει να σας πω ότι η Έγινα έχει μόνο αυτές τις περιοχές, αυτή την περιοχή στο χάρτη σαν τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους, ενώ για παράδειγμα Σπέτσας, Πόρος, Ίδρα είναι ολόκληρες. Στην Αττική είναι 24 περιοχές και στην Έγινα είναι μόνο μία το όρος, ούτε καν η Αφαία. Άρα λοιπόν θα πρέπει μαζί με το Δήμο να τα παρακολουθούμε αυτά και να κάνουμε ό,τι μπορούμε, είμαστε στη διάθεσή του, έτσι ώστε όταν βγαίνουν αυτοί οι νέοι χάρτες να προστατεύσουμε αυτά τα δέντρα. Γιατί αυτά τα δέντρα ήδη καμιά φορά τα κλαδεύουν χωρίς να είμαι σίγουρη ποιος, τι, αν θα είναι σωστά κλαδεμένα, αλλά θα πρέπει να το προσέξουμε. Περνάμε στο όρος σιγά σιγά, το όρος που έχει μυκηναϊκά αρχαία τα οποία έχουν βρεθεί πρόσφατα. Το όρος που έχει, όπως θυμόσαστε, έχει γράψει ο Θεόφραστος, αυτό το περίφημο όπως το έχει γράψει, ότι όταν κάθονται σύννεφα επάνω του πάντα βρέχει, δεν έχει πέσει έξω ούτε μία φορά, όσα χρόνια είμαι και εγώ εδώ που είμαι κάπου 35 χρόνια σε αυτό το χωριό, θα πρέπει να σας πω ότι με εντυπωσιάζει το πώς το λέει. Όταν το σύννεφο κάτσει, καθίζεται, είναι πολύ ωραίο, όχι όταν το περικυκλώσει, όταν κάτσει το σύννεφο. Και, έχει σουβάλες, έχει τους ταξιάρχες, μια εκκλησία τρομερή που φαντάζομαι την έχετε επισκεφτεί. Ο επόμενος ομιλητής μας εκπροσωπεί και τους Έλληνες και τους υπόλοιπους αρχαιολόγους που έχουν ξεκινήσει μια φοβερή δουλειά, ο κύριος Τομπίας Κράφτ. Θα μας μιλήσει για τις πρόσφατες ανασκαφές στο όρος. Πιστεύουμε ότι θα υπάρχουν πολλά πράγματα. Με έχει εντυπωσιάσει γιατί μου έλεγε ότι τελευταία περπατούν γύρω-γύρω στους 40 βαθμούς γύρω από το όρος και κοιτάνε κάτω και ψάχνουν ό,τι βρούνε κομμάτια. Δεν ξέρω τι θα βρούμε. Θα μας κάνετε την τιμή.
2: Η οποία συμπεριλαμβάνει και την κυρία Χρυσουλάκη, την Σοφία Μιχαλοπούλου και τον Λεωνίδα Βοκοτόπουλο από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και την Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή, που έχουμε τη τιμή να ερευνήσουμε ένα ιδιαίτερο σπουδαίο και ενδιαφέρον τοπίο και με ιδιαίτερο κάλος και ομορφιά στα αρχαία κείμενα αλλά και στην αρχαιολογική βιβλιογραφία. Και είμαστε τόσο χαρούμενοι και το εκτιμόμαστε πάρα πολύ που μπορούμε να δουλέψουμε σε ένα τέτοιο τοπίο με αυτή τη θεά, με αυτή την ομορφιά, το επόμενο. Εδώ που βλέπετε όλο τον Σαρωνικό κόλπο, τη Μονή, το Αγκίστρι. Αυτό είναι ένα δύσκολο σημείο για αρχαιολογική έρευνα, αλλά μας εκπληρώνει κάθε μέρα με αυτή την θεά. Ένα τοπίο το οποίο φαίνεται από παντού. Μια φορά είδατε τον όρος, το βλέπετε από παντού. Αλλά τα ξέρετε εσείς καλύτερα από εμένα. Το επόμενο. Ένα τοπίο το οποίο ήδη έχει ερευνηθεί πολλές φορές, ήδη από το 19ο αιώνα που ο κύριος Μουστοξίδης είχε ανέβει, που είχε γράψει για τον Ελλάνιον Διός,

0: καλύτερα στη αρχή του 20ου αιώνα, όταν οι Γερμανοί αρχαιολόγοι που τότε δούλευαν στην Αθέα αρχίσαν μια ανασκαφή, αρκετά μεγάλη ανασκαφή, και στην κορυφή και στις βόρειες παρυφές του βουνού. Από αυτές τις ανασκαφές δυστυχώς δεν μας μείνουν πολλά τεκμήρια, αλλά ιδιαίτερα ένα τοπογραφικό σκίτσο που δείχνει ότι γύρω από την εκκλησία υπάρχει μέσα σε αυτό το ερυπιώνα μια πυκνή κατοίκηση και ένα τείχο που περικυκλώνει την κορυφή του βουνού. Στο Μουσείο της Αίγινας εκτίθεται ένα μόνο αντικείμενο από αυτές τις ανασκαφές στην κορυφή του Ελάνιου Όρους, ένα μυκηναϊκό ειδόλιο γυναικείας μορφής από πυλό, που όμως μας κάνει να σκέφτεται μήπως εκεί υπήρξε μια θρησκεία ήδη στην προστορική περίοδο, ήδη παλιότερα. Οι ανασκαφές, ιδιαίτερα όμως στις βόρειες παρυφές στο μικρό μοναστηράκι, εκεί στους ταξιάρχες, έχουν δείξει ένα συγκρότημα, ένα μεγάλο μνημιώδες συγκρότημα που άνοικε στο Ελάνιο Διός, στη λατρεία του, και τότε βρέθηκε εκεί και μια ιτρία, μια χάλκινη ιτρία με αφιέρωμα στον ίδιο στον Διό, οπότε ξεκαθαρίστηκε και το θέμα της ταύτισης αυτού του χώρου. Στην κορυφή επίσης, κάτω από το εκκλησάκι της Ανάληψης, φαίνονται ρήπια από ένα αρχαίο κτίριο που βλέπετε εδώ ακριβώς στη βάση του εκκλησίου, και μέσα στους τοίχους της εκκλησίας επίσης βρίσκονται αρχαίοι δομοί. Παλιότερα φωτογραφήθηκε εκεί και μαρμάρινο διοκοσμητικό μέλος από ένα κτίσμα αρχαίο, αυτό όμως δυστυχώς σήμερα δεν σώζεται πια. Εμείς στις έρευνές μας βρισκόμαστε όμως μεγάλα θραύσματα από κεραμίδες κορινθιακού τύπου, οι οποίες δείχνουν ότι υπήρξε και στεγασμένο κτίριο στην κορυφή, μάλλον μικρός ναός ή ναίσκος. Αφιερώματα στον Διό εμείς δεν έχουμε βρει ακόμα πολλά, ή έχουν βρεθεί παλιότερα ή έχουν αφαιρεθεί ή είναι κάπου κρυμμένα. Αλλά αυτό που βρούμε όμως, που τεκμηρίωνε περίπου 1000 χρόνια λατρεία από τα γεωμετρικά χρόνια από το 8ο, 7ο αιώνα π.Χ. μέχρι και τη ρωμαϊκή εποχή, είναι ένα παχύ στρώμα γύρω από το εκκλησάκι, γιατί προφανώς το κύριο σημείο ενδιαφέροντος είναι κάτω από το εκκλησάκι, εκεί δεν μπορεί να γίνεται ανασκαφική έρευνα, αλλά γύρω του βρίσκουμε τα υπολείμματα από τις θυσίες που λάβανε χώρο εκεί για περίπου 1000 χρόνια. Είναι ένα στρώμα μαύρο, στάχτης, και περιέχει χιλιάδες και χιλιάδες καμένα οστά ζώων. Αυτές ήταν οι θυσίες που λάβανε χώρο εκεί για να τιμήσουν τον Διό στην κορυφή του βουνού. Το να υπάρξει γερό του Διός σε βούνο κορυφή δεν είναι κάτι μοναδικό, αλλά ο Ελάνιον Όρος στην Αίγινα είναι στη καρδιά ενός δικτύου τέτοιων γερών κορυφής γύρω, στη γύρω περιοχή, στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας, στην Ιμητό και στην Πάρνηθα υπήρξαν τέτοια γερά, στο Αραχνέον στην Αργολίδα, στο Κιθερώνα στη Βιωτία, και σε καλές μέρες μέχρι φαίνεται και η Νότια Εύβοια στον Όχι, που επίσης υπήρξε λατρεία του Διός. Το Ελάνιο Όρος όμως συνδέονταν πάντα με τα μετεωρολογικά φαινόμενα, το ακούσαμε μόλις, ο Θεοφράστος το αναφέρει, και εμείς σαν ανασκαφείς και στην κορυφή το τεκμηριώνουμε, ευτυχώς χωρίς ιδιαίτερες ζημίες. Όταν όμως αρχίσαμε να σκάψουμε δίπλα στο εκκλησάκι σε ένα σημείο που φαινόταν ότι δεν έχει ανασκαφτεί προηγουμένως, αυτό που βρήκαμε, εκτός από αυτά τα οστά από τις θυσίες, είναι προστορικά κατάλοιπα από μια παλιότερη εποχή. Εδώ, σε μια τομή, αρκετά σύντομα, βρέθηκε ένα τείχος συμπαγής από τα μυκηναϊκά χρόνια, περίπου 3.200 χρόνια πριν το σήμερα. Την διερευνήσαμε αυτή τη τομή, γιατί έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και σκάψαμε ολόκληρο ένα κτίριο και δίπλα σε μια άλλη τομή ένα δεύτερο. Οπότε δεν ήταν απλά ένα απομονωμένο κτίριο, αλλά όπως έδειχνε και ο χάρτης ουσιαστικά των παλαιότερων γερμανικών ανασκαφών, ήταν ένα ολόκληρο οικισμό. Και στο εσωτερικό αυτού του κτίριου είμαστε ιδιαίτερα τυχεροί που βρήκαμε, με κάτω από την κατάρρευση των τείχων, όλα τα αντικείμενα που τότε είχαν μείνει μέσα στην καταστροφή. Τριποδικές χύτρες μαγειρικές, για αυτές ήταν και γνωστή η Αίγινα στα μυκηναϊκά χρόνια, όπως ήταν και αργότερα στην αρχαιότητα η Αίγινα, είχε μεγάλη παραγωγή μαγειρικών χύτρων. τόσο στα προϊστορικά χρόνια όσο και στα ιστορικά, στην αρχαϊκή και κλασική περίοδο. Όποιος ήθελε μια καλή χύτρα την αγόρασε από την Αίγινα. Αλλά και μια μικυναϊκή κύλικα, το Αγίο Πόσης, το πιο χαρακτηριστικό αυτών των χρόνων. Εδώ δύο άλλες εικόνες από αυτό το πλούσιο χώρο. Για μας είναι τύχη που η ατυχία αυτών που τότε χάσαν αυτό το χώρο που κατέρευσε και άφησαν μέσα τους όλο το οικιακό τους εξοπλισμό. Βλέπετε άλλες τέτοιες χύτρες, τουλάχιστον 7 υπήρξαν, μήπως και περισσότερα από ένα απλό νοικοκυριό ήταν και αγκεία αποθήκευσης για τα προϊόντα τους, που είναι ένα δύσκολο σημείο προφανώς για να κατοικείτε. Στο χώρο λίγο πάνω και προς το εκκλησάκι άλλα ευρήματα, τα οποία ήταν όμως σπασμένα, αλλά μετά από τη συντήρηση βλέπετε ένα σκύφο πάλι από την ίδια περίοδο, με γραπτή διακόσμηση. Αυτά είναι και χρήσιμα για να τα χρονολογήσουμε λίγο καλύτερα. Αυτό είναι γύρω το 1200 π.Χ. χρονολογείται αυτό το στυλ, που ξέρουμε από άλλες ανασκαφές. Και δίπλα του βρέθηκαν και άλλα, το επόμενο, άλλα αντικείμενα, όπως ένα ντρεπάνι από χαλκό από την ίδια περίοδο και μολύφτινα και χάλκινα σκεύη, το επόμενο, τα οποία ακόμα περιείχαν τα καμένα όσπρια, χιλιάδες όσπρια, βασικά ότι αποθηκεύσανε μάλλον για τους δύσκολες χειμώνες εκεί πάνω στη βούνο κορυφή. Δηλαδή σε αυτό το σημείο που βλέπετε είναι άδειο στο παλιότερο χάρτη, τώρα βρήκαμε άλλα κτίσματα που μοιάζουν αρκετά με αυτά που έχουν ανασκαφτεί παλιότερα, αλλά για τα οποία δυστυχώς δεν ξέρουμε πια πολλά, αλλά δείχνουν ότι υπήρξε ένα ολόκληρο οικισμό εκεί στο τέλος της Μυκηναϊκής περίοδου. Ένα οικισμό που είχε και ο χειροματικό τοίχο που βλέπετε εκεί στο βελάκι και στην επόμενη διαφάνεια που βλέπετε εκεί έχει γίνει επίσης ανασκαφή μέσα στην κατάρρευση αυτού του τοίχου. Είναι το πρώτο που βλέπετε όταν ανεβείτε πάνω στον όρο. Βλέπετε αυτό το τοίχο που χρονολογείται εκεί στην εποχή Χαλκού, που έχει όμως ξανακτιστεί και αργότερα, που βλέπετε και στα πάνω μέρη του σε άλλη τοιχοδομία. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί βρισκόμαστε σε μια σημαντική στιγμή ανάμεσα την προϊστορία και τους ιστορικούς χρόνους όταν καταραίει ο Μυκηναϊκός πολιτισμός και σίγουρα δεν είναι τυχαία στη στιγμή που καίγονται τα μεγάλα Μυκηναϊκά νάκτορα στους Μυκήνες, στην Τύρινθα, μάλλον και στην Ακρόπολη των Αθηνών, που δεν σώσονται όμως τα κατάλοιπα, να αποφύγουν οι κάτοικοι της Αίγινας πιθανότατα τα μέρη δίπλα στη θάλασσα που δεν είναι πια ασφαλές και βρίσκουν καταφύγιο στην κορυφή του βουνού. Είναι και περίοδο, αλλά αυτό θέλει περαιτέρω έρευνα, μάλλον που εγκαταλείπεται ο οικισμός στους Λαζάριδες, μήπως συνδέονται αυτά τα δύο γεγονότα και η κολόνα μάλλον εγκαταλείπεται ή σίγουρα φεύγουν αρκετοί άνθρωποι και ψάχνουν ασφάλεια σε τέτοια σημεία όπως στα βουνά, όπως γίνεται αργότερα στη παλιοχώρα στα μεσονικά χρόνια. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Συμβαίνουν πολλά τότε στην Αίγινα και αυτά τα ψάχνουμε τώρα γιατί νομίζω γράφουμε εδώ γενικότερα την ιστορία του τέλους της εποχής Χαλκού. Γιατί και άλλο σημείο, σίγουρα το έχετε δει στον Άγιο Αντώνη, στη Μεγάλη Κορυφή επίσης κτίζεται ένα μεγάλο τοίχο που σώζεται ακόμα καλύτερα από αυτό του όρου και εκεί έχουν γίνει ανασκαφές από την κυρία Μιχαλοπούλου και τον Λεωνίδα Βοκουτόπουλο. Και βλέπετε σώζεται μέχρι και 3-4 μέτρα ψηλά ο κυκλόπιος τοίχος μυκηναϊκής δόμησης, μόνο που εκεί δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου ευρήματα. Σαν να ήρθαν οι άνθρωποι, το κτίσανε και τελικά φύγανε, δεν το χρησιμοποιούσανε, το είχα μόνο καταφύγιο. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά με αυτό που βρήκαμε τώρα πάνω στον όρο, που είχαμε κανονικά σπίτια με την αποθηκευμένα τους προϊόντα, όλα τα οίκος και βή. Όμως και η αρχαιολογία ποτέ δεν είναι εύκολη. Από πέρσι, το Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, αρχίζαμε να ερευνήσουμε και ένα σημείο έτσι στις νότιες παρυφές που βλέπετε πάνω την εκκλησία, που ζώζονται μέσα σε ένα λίθος ορό, δύσβατο εντελώς, ίσως και επικίνδυνο. Βρήκαμε σειρές από χώρους, πάλι το επόμενο, από μια τέχνη οικοδομής που βλέπετε με μεγάλους λίθους και ανάμεσα τους πεσμένους λίθους πάλι όστρακα και ευρήματα από τα Μυκηναϊκά χρόνια. Εκεί όμως είμαστε μόνο στην αρχή, μόνο μία τομή προς το παρόν ανοίξαμε σε ένας από αυτούς τους χώρους, που έχουμε μια κοσαριά χώρη, τέτοιοι πρέπει να είναι, που όμως βρέθηκαν μέσα σε αυτό, αυτό είναι ευρήματα ούτε 10 μηνών, που βρέθηκαν κατάλοιπα από μεταλλοτεχνικές, μεταλλουργικές εργασίες. Δηλαδή άνθρωποι όντως που δεν ήρθαν απλά για λίγο, αλλά εγκαταστήθηκαν με τα εργαστήρια τους κανονικά. Επεξεργάσανε το χαλκό και βρήκαμε και ένα μαχαίρι από την ίδια περίοδο, περίπου, που όμως είναι σπασμένο σήμερα. Αυτό είναι ο χάρτης τώρα, ο καινούριος της περιοχής, με αυτά τα κατάλοιπα που φαίνονται και που εξερευνήσαμε, και είναι κάτι που πρέπει προφανώς να συνεχίσετε και στα επόμενα χρόνια. Ο στόχος μας ήταν μια διαχρονική έρευνα στην κορυφή του όρους. Βρήκαμε όμως τόσο πολλά και τόσο ενδιαφέροντα μυκηναϊκά κατάλοιπα που επικεντρωθήκαμε περισσότερο σε αυτό. Θα συνεχίζουμε τα επόμενα 4 χρόνια την ανασκαφή στον όρο, και πρέπει να φανταστείτε ότι οι άδειες που παίρνει κανείς για έρευνα επιστημονική είναι για 6 εβδομάδες το χρόνο, οπότε μας περιορίζει αρκετά. Αλλά είναι καλό αυτό, γιατί αυτό είναι το εύκολο. Εύκολο δεν είναι, αλλά είναι το εύκολο. Και πάλι αυτό που είναι πολύ περισσότερο χρονοβόρο και ίσως και πιο ενδιαφέρον είναι μετά να μελετήσουμε αυτά τα πολλά ευρήματα, χιλιάδες όστρακα, να κάνουμε το puzzle, να γίνεται συντήρηση, να χρονολογήσουμε αυτά και να αρχίσουμε να καταλάβουμε τι έχει συμβεί εκεί στο όρος. Και ήμασταν εδώ το Ιούνιο και το Ιούλιο στο μουσείο και μελετήσαμε αυτά τα πολλά ευρήματα. Του χρόνου όμως θα επιστρέψουμε στην ανασκαφή. Κάτι που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ανάμεσα σε αυτά τα ευρήματα είναι που εντοπίστηκαν και όστρακα ακόμα παλιότερα από την μέση εποχή χαλκού. Αυτό είναι ακόμα μερικές αιώνες πριν. Πάμε στο πρώτο μισό της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Εύκολα αναγνωρίσατε τα όστρακα, γιατί είμαστε για μελέτη στο Μουσείο της Κολώνας, που έχουμε τα καλύτερα παράλληλα στην διπλανή αίθουσα. Είναι η περίοδος ακμής της Κολώνας. Εκεί δεν υπήρξε λόγος ο κόσμος να έχει ένα οικισμό καταφύγιο εκεί πάνω. Μάλλον για άλλο λόγο ανεβήκε όμως ο κόσμος στην κορυφή του όρους. Και είναι εκεί που ξανασκεφτόμαστε και αυτό το μυκηναϊκό ειδόλιο που βρέθηκε στην κορυφή. Ίσως ακόμα παλιότερα ήδη ανέβηκε ο κόσμος στην κορυφή για τη λατρεία. Είναι η περίοδο που τεκμηριώνεται μια ιδιαίτερη σχέση που υπάρχει και μυθολογικά της Αίγινας με την Κρήτη, με τη Μινωική Κρήτη. Και ίσως επηρεάστηκαν από τους Μινωίτες και είχαν, όπως ήταν χαρακτηριστικό στην Κρήτη, ένα τέτοιο ιερό κορυφής. Και σίγουρα από όλη αυτή την έρευνα βλέπουμε ότι αντικατοπτρίζεται η τόσο σπουδαία ιστορία και προϊστορία της Αίγινας στα γεγονότα, στην κατοίκηση, στη ανθρώπινη δραστηριότητα, στην κορυφή του Ελλάνιου Όρους. Όταν ακμάζεται η Αίγινα να είναι εκεί στα μεσοελλαδικά χρόνια, να είναι μετά στα αρχαϊκά και κλασικά χρόνια, αυτός ο όρος είναι η καρδιά της Αίγινας, εκεί γίνεται η λατρεία, εκεί συναντιούνται οι άνθρωποι, εκεί γιορτάζουν. Όμως όταν είναι δύσκολη περίοδο, να είναι στο τέλος της εποχής χαλκού, να είναι στο τέλος της αρχαιότητας, ο κόσμος εκεί ψάχνει ασφάλεια. Και για να καταλάβουμε αυτό το τόσο σημαντικό σημείο λίγο καλύτερα, δεν σκοπεύομασταν μόνο να κάνουμε ανασκαφή στη κορυφή στην ίδια, αλλά να το εντάξουμε και στην ευρύτερη περιοχή που την είδατε και τόσο ωραία με τα βίντεο πριν, για να καταλάβουμε λίγο ποιοι άνθρωποι ανεβήκαν εκεί και τι υπήρξε γύρω. Γιατί ο όρος δεν είναι μόνος του, αλλά είναι μέρος, είναι η κορυφή μιας ιδιαίτερης περιοχής που κατοικούταν, που χρησιμοποιήθηκε από τα προϊστορικά χρόνια και από πριν από αυτά που βρήκαμε πάνω στον όρο. Ίσως σήμερα είναι έρημο τοπίο σε πολλά μέρη, ενώ στην αρχαιότητα δεν ήταν έτσι καθόλου. Και αυτό που κάνουμε στο επόμενο είναι να περπατήσουμε συστηματικά όλη την περιοχή. Ίσως είναι πιο δύσκολο έργο από την ανασκαφή. Ήμασταν ένα μήνα εδώ φέτος με 2 ομάδες. Είναι πάντα 5-6 άτομα που περπατάνε. Ίσως μας είδατε και σας φαινόταν παράξενο, που περπατάνε σε αυτά τα δύσκολα σημεία, πάντα με ίδια απόσταση ανάμεσά τους, και καταγράφουν ό,τι υπάρχει σε ίχνη από ανθρώπινη δραστηριότητα, να είναι προϊστορική, να είναι αρχαία, να είναι βυζαντινή, να είναι μέχρι και τα νεότερα χρόνια. Και έχουμε περπατήσει πάρα πολλές περιοχές, σχεδόν εκεί που μπορεί να φτάσει κανείς, και σε πάνω από 90% από αυτές τις ενότητες βρούμε κατάλοιπα αρχαία. Κατάλοιπα από ανθρώπινη δραστηριότητα. Και δείχνει πραγματικά αυτό είναι ένα τοπίο το οποίο χρησιμοποιήθηκε, κατοικήθηκε, αγαπήθηκε από τους ανθρώπους για χιλιάδες χρόνια. Καταγράψαμε πάνω από 300 κατασκευές, να είναι σουβάλες, να είναι λατομία, να είναι τείχη, δηλαδή όλων των είδων, και εντοπίστηκαν διάφοροι καινούριοι αρχαιολογικοί χώροι που θα μπορούσαν να ανασκαφτούν. Μόνο ένα θέλω να αναφέρω, αφού είδαμε και για τον Ελαιώνα, το οποίο είναι ένα τοπίο που είναι ιδιαίτερο, δείχνει ιδιαίτερα πυκνή αρχαιολογική έτσι, τεκμηρίωση και ευρήματα. Πάνω από τον Ελαιώνα, αυτό ήταν άγνωστο έως τώρα σαν αρχαιολογικό σημείο, ανάμεσα στον Ελαιώνα και την Αιγινήτισσα, ουσιαστικά ένα βράχο που δεσπόσει την περιοχή, βρέθηκαν ιδιαίτερα πολλά αντικείμενα, έτσι, λίθινα εργαλεία σπασμένα από το τέλος της νεολιθικής περίοδου, από την αρχή της εποχής Χαλκού, δηλαδή ακόμα παλιότερα από αυτά που έχουμε στην κορυφή του όρους. Μιλάμε για το 3000 π.Χ. και λίγο πριν ίσως, και αρκετή κεραμική, και δείχνει μια άλλη ακόμα παλιότερη προϊστορία της περιοχής. Αυτό το έργο προφανώς είναι ένα ομαδικό έργο, και δεν είναι μόνο έρευνα, είναι και εκμάθηση για φοιτητές, τόσο από ελληνικά όσο και από ελβετικά και διεθνές πανεπιστήμια που έρχονται εδώ, δεκάδες φοιτητές κάθε χρόνο. Αυτή ήταν η φετινή μας ομάδα για την επιφανειακή έρευνα, και βλέπετε από πόσα πανεπιστήμια έρχονται εδώ και βλέπουν και ναι, έχουν αυτή την εμπειρία της Αίγινας και κάνουν εδώ την πρακτική τους άσκηση για να μαθαίνουν να γίνουν αρχαιολόγοι και ερευνητές. Εσείς αν θέλετε να έχετε περισσότερες πληροφορίες, γιατί λίγος είναι ο χρόνος απόψε και θα έχουμε και μουσική μετά, μπορείτε να μας παρακολουθείτε στα social media της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής ή θα βρείτε και τις αναφορές κάθε χρονιάς στην ιστοσελίδα μας που είναι esak.swiss, που θα τα βρείτε και στα γερμανικά αλλά και στα ελληνικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα πάλι. Τώρα έχουμε μουσική, οι οποίοι κάθονται όπως βλέπετε εκεί. Ελπίζω να μην τους ενοχλήσουμε αν έχουμε πολλούς που θα φύγουν, που δεν ξέρω γιατί να φύγουν. Θέλω να σας πω ότι ο Αλέξανδρος Σπίρτζης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής μιας ομάδος που την ξέρετε πολύ καλά γιατί λειτουργεί στην Αίγινα, θα μας παίξει σαν πρώτο του τραγούδι ένα τραγούδι που ακούγεται για πρώτη φορά στην Αίγινα και είναι η ελιά η κουτσομπόλα. Είναι μια ελιά που οι ρίζες της θυμίζουν τις ρίζες των ανθρώπων. Θα ήθελα την ιστορία να σας την πει εκείνος, αλλά τώρα έχει αρκετή δουλειά. Για να μην, μέχρι να ξεκινήσει η μουσική και να τακτοποιηθούν όλοι, έχουμε πολλά να σας πούμε, αλλά θα θέλαμε να σας ξαναθυμίσουμε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν για τον Ελαιώνα, πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν και για το Όρος και αρκετά πράγματα να γίνουν. Ακούτε και για αυτό το
2: ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Γιατί είμαστε κάπως έτσι, θα έλεγα, πολύ μοναχικοί εδώ. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Δήμου για να φτιαχτούν πολλά. Τώρα δεν είναι ώρα να πω τα παραπονά μας φυσικά, αλλά καλή ευκαιρία είναι, όπως λένε όλοι.
3: Την κατάμεστη αυλή του πολιτιστικού κέντρου, το παλιό σχολείο του χωριού, την εκδήλωση παρακολούθησαν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας, κ. Φίλιππος Ντίτης, ο αντιδήμαρχος πολιτισμού, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, εκπρόσωποι συλλόγων του νησιού και ένα μεγάλο κοινό που απόλευσε μια αξιόλογη εκδήλωση. Με ξενάγηση από την επιμελήτρια της έκθεσης, Ήρυδα Κρητικού και Βιωματικό Εργαστήριο για Ενήλικες, συνεχίστηκαν το Σάββατο 22 Αυγούστου οι παράλληλες δράσεις της έκθεσης Χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη της Αίγινας.
4: Πολύ σύντομα, γιατί θα μετρήσουμε λίγο το χρόνο μας, για να έχουμε και το χρόνο να περιηγηθούμε ανάμεσα στα έργα. Είναι η 11η έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη. Είναι πάρα πολύ ωραίο που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες, 9 Σεπτεμβρίου, με την παράτασή της, δίνοντας τη θέση στην επόμενη έκθεση που έχουμε του Δημήτρη Σεβαστάκη, για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Έρχεται η επόμενη μας έκθεση να έτσι επιστέψει την τριετία της Πινακοθήκης. Μαριλένα μου, έλα κοντά μου ένα λεπτό, αγαπημένη μου εδώ. Λοιπόν, και θα πω τώρα για όσους δεν μας ξέρετε, ότι μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, που είναι από 3,5 χρόνια, ήρθαμε μέσα εδώ, ήταν το άδειο ισόγειο κτίριο του ΟΤΕ, το οποίο δεν είχε χρήση πια, και με προτροπή του κυρίου Βουρλούμη και με δική του έτσι θέληση και σπρόξιμο, γιατί υπήρξε ο πρόεδρος του ΟΤΕ για πολλά χρόνια, και με την βοήθεια του Νίκου του Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος του Πινακοθήκη μας, και βεβαίως του Δημάρχου, ο οποίος ενέκρινε το πολύ ταπεινό κονδύλι, για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι με το οποίο καταφέραμε να βάλουμε σε τάξη όλο αυτό, φτιάξαμε μέσα σε 6 μήνες το χώρο. Δηλαδή το είδαμε Απρίλιο του 23 και το Σεπτέμβριο του 23 λειτουργήσε με την πρώτη μας έκθεση. Η Μαριλένα Γιαννούλη είναι μαζί μου, είμαστε σε αυτή την πενταμελή επιτροπή και η Μαρία Ελιόλη σας υποδέχεται υποδειγματικά από τον περασμένο χειμώνα και είναι μαζί μας και αυτή και είμαι πολύ ευγνώμων και ήσυχη γι' αυτό. Υπήρχε πάντοτε η επιθυμία μιας δημοτικής πινακοθήκης εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μόνο για την δυνατότητα στέγασης όλων αυτών των ιερών τεράτων του νησιού, που άλλα είναι γηγενή και πολλά άλλα είναι από επιλογή εγινήτες. Γι' αυτό και όχι τυχαία, η πρώτη μας έκθεση, που ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου του 23, λεγόταν «Λόγω φωτός το ίχνος της Έγινας» και ουσιαστικά συσπήρωσε καλλιτέχνες αυστηρά μη εν ζωή, για να μην έχουμε και δράματα. Ήμασταν πολύ δίκαιοι έτσι. Ήταν πολύ εύκολο να διαλέξουμε όλους αυτούς που θέλαμε να τιμήσουμε και που δεν ήταν εν ζωή. Και που ζητήσαν από τις οικογένειές τους να μας δανείσουν έργα και λίγο πονηρά σκεπτόμενοι, γιατί περίπου συγκεντρώθηκε ένα θαυμάσιο πεδίο έργων που όλα θα μπορούσαν να αποτελέσουν στο μέλλον ή έργα σαν αυτά ένα μέρος της μόνιμης δυνητικής συλλογής πανεκοθήκης, που σε αυτό στοχεύουμε και ελπίζουμε ότι αυτό θα είναι το επόμενο μας βήμα γρήγορα, γιατί με τη βοήθεια των ισχυρών μας ανδρών και όχι μόνο, ένα μικρό ακόμα κομμάτι του ΟΤΕ θα μας παραχωρηθεί και θα είναι η μαγιά για τη μόνιμη μας συλλογή. Θέλω να πω, ξεκινήσαμε δείχνοντας τον δρόμο σε έργα του Μόραλη, του Νικολάου, του Βουρλούμη, του Παπά, του Καπράλου, του Ιωάννου, του Σάμιου και βεβαίως των πολύ σημαντικών μας λαϊκών καλλιτεχνών όπως του Κάτσα, των αδελφών Σκλάβενα, έτσι, γιατί ουσιαστικά μια μόνιμη συλλογή στην Έγινα πρέπει να έχει και αυτούς που είναι τα διαμάντια μας. Αυτή η έκθεση έφερε χώρο σε επόμενες εκθέσεις. Είχαμε μια θαυμάσια στιγμή το καλοκαίρι πριν 2 χρόνια με τα μελανά που ήρθαν από την Αθήνα, το πρώτο μέρος αυτής της περιήγησης στη κεραμική της Ελλάδας και αμέσως μετά την καταπληκτική έκθεση Βουρλούμης Παπάς 70 χρόνια σχέσης, γιατί ήταν μια ιστορία αγνής φιλίας και ανταλλαγής συνεχόμενων εμπειριών για την τέχνη και τη ζωή, όταν ο μικρός Γιάννης Παπάς συναντήθηκε με τον μικρό Ανδρέα Βουρλούμη με τα ποδήλατα στην Κηφισιά, ξεκίνησε μια πολύ ισχυρή φιλία, εφηβική, που ισχυροποιήθηκε με το γεγονός ότι ο Βουρλούμης παντρεύτηκε την αδελφή του παπά και έμειναν για...
0: Ο παπάς παντρεύτηκε.
4: Ναι, συγγνώμη, ο παπάς. Καλά το είπα. Παντρεύτηκε την υπατία ο Ανδρέας Βουρλούμης, ναι. Και υπήρχε όλο αυτό το ίχνος τις συνεχόμενες σχέσεις με το νησί, το οποίο είναι θάλασσα, είναι πεύκο, είναι χώμα, είναι η αφέα, είναι η σκιά, είναι το φως, είναι ο λόγος για να φεύγεις από άλλα μέρη και να άρχισε να αναζητήσεις ξανά το Αττικό φως που έχει χαθεί από την Αθήνα, είναι πολύ, αλλά υπάρχει ακόμα εδώ, είναι όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε αυτή η έκθεση περιηγήθηκε σε όλο αυτό το μυστικό βάθος του νησιού. Είχαμε την έκθεση του Γιάννη Μετζικόφ, είχαμε το πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στον Τάκη Καλμούχο, ο οποίος έφερε τον Καζαντζάκη στο νησί μας και που είναι λιγότερο γνωστός, είναι πάντως ένας ταπεινός ζωγράφος. Να όμως που η έκθεση αυτή πυροδότησε την πρόταση μιας νέας μονογραφίας για αυτόν, έτσι ανακοινήθηκε το ενδιαφέρον για αυτόν, που και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Είχαμε την έκθεση πέρσι το καλοκαίρι που πήγε επίσης λαμπρά του Παύλου Σάμιου, που οφείλαμε ένα ομάς αυτόν με έργα που ανήκουν στην... Η γυναίκα του, τη Μαρία Ξανθάκου, μεγάλη συγκίνηση. Ο Παύλος Σάμιος την Έγινα. Ήταν αυτό ουσιαστικά το επίκεντρο. Την έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη, που έδωσε τη σκυτάλη στην έκθεση που βλέπουμε σήμερα. Μια πολύ ωραία έκθεση ομαδική με όλους τους εν ζωή καλλιτέχνες του νησιού μας, που λεγόταν ονόμαζα Γαλήνη το χειμώνα, πέρσι το χειμώνα, που είναι ένα στίχος ποίηματος της δικής μας επίσης Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ. Θέλω να πω, τίποτα δεν έχει γίνει χωρίς σκέψη και όλα εν σοφία. Και να πω επίσης ότι σε όλες μας τις εκθέσεις, το εκπαιδευτικό είναι μείζον οργανικό κομμάτι και έχουμε συνεχώς ξεναγήσεις. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ωραία εκπαιδευτικά προγράμματα Και πριν αρχίσω να μιλάω για το χώμα, θα ήθελα να δώσω το λόγο στη Μαριλένα μας ένα λεπτό για ό,τι θέλεις να πεις. Εσύ, σαν Μαριλένα.
5: Τώρα, γιατί δεν ήμουν προετοιμασμένη.
4: Όχι, εντάξει, γιατί. Είναι πολύ σημαντικό που είμαστε μαζί και μοιραζόμαστε ένα όραμα.
5: Ναι, το γεγονός ότι είμαστε μαζί λίγοι άνθρωποι. Δεν ξέρω, επιλογή προφανώς. Και οι οποίοι μπορούμε και καταφέρουμε και συνεννοιόμαστε και ο ένας βοηθάει τον άλλο με κάποιο τρόπο στο βαθμό που μπορεί. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι κλείνουμε τώρα 3 χρόνια με τη μία έκθεση, να μην μπορούμε να την ξεχωρίσουμε από την άλλη, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ στο οφείλουμε στην Ήρυδα. Είναι, δηλαδή τι να πω τώρα, για μας η παρουσία η δικιά σας είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσουμε να... ότι αξίζει τον κόπο, ρε παιδί μου, να ασχολείσαι μόλις με ένα πράγματα στο νησί. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι έχουμε και τη Μαρία μας πια εδώ είναι εξαιρετικό και μας βοηθάει στο
4: και
5: να
4: την άλλη Μαρία ευχαριστούμε που αγκαλιάζει όλες μας τις εκθέσεις με τόσο επαγγελματισμό και υπομονή.
5: Αυτό εξυπακούεται. Τέλος πάντων, νομίζουμε ότι αυτό που κάνουμε αξίζει τον κόπο και η παρουσία σας μας...
4: Και έχει νομίζω γίνει κατανοητό και στους Αιγινίτες φίλους μας και στους εκτός ότι πινακοθήκη είναι ένα βήμα παραπάνω.
5: Ναι.
4: Την αντιμετωπίσαμε εμείς με σοβαρότητα και αντιμετωπίζεται με πολύ σοβαρότητα και από το κοινό. Και το γεγονός ότι το νησί είναι περήφανο για την ύπαρξή της, νομίζω είναι το πιο ωραίο πράγμα.
5: Ναι, είναι εντυπωσιακό να σκεφτείτε πόσοι. Δεν μπορούσαμε κι εμείς να φανταστούμε πόσοι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται με την τέχνη μπορούν να έρχονται εδώ πέρα στην πινακοθήκη, συνειδητά, να επιλέγουν να βρίσκονται εδώ. Η Μαρία μπορεί να σας το πιστοποιήσει αυτό. Και ξαφνικά είμαι η διευθύντρια της τάδε πινακοθήκης, είμαι ο διευθυντής, δηλαδή χωρίς
4: τώρα,
5: να ξέρουμε.
4: Τώρα θα μπει σε 5 λεπτά φίλη μου που έρχεται επί τούτου πάλι.
5: Ναι, από την Αθήνα. Και βλέπουμε, αυτό εντάξει μας, είναι μια φοβερή ανταμοιβή.
4: Φοβερή
5: ανταμοιβή.
4: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το χώμα. Καλώς τη. Περάστε. Πάμε να μιλήσουμε για το χώμα. Λοιπόν, πολύ πολύ συνοπτικά, θέλω να σας πω ότι για μένα το θέμα που λέγεται κεραμική και πυλός είναι κάτι που πλέει και ρέει στις φλέβες μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παιδιόθεν. Είμαι γεννήτισσα, ο πυλός είναι παντού στην Αίγινα, όπως και η πέτρα, ο πορόλιθος με την οποία χτίστηκε η Αφαία. Ο προπάπους μου ήταν αρχαιολόγος, έφτιαξε το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Σπούδασα και εγώ αρχαιολογία στη συνέχεια, που μπορεί να την εγκατέλειψα φαινομενικά για τη σύγχρονη τέχνη, όμως η ιδέα της διαχρονίας είναι αυτό που έχει καθορίσει και όλες μου τις επιλογές και όσο κοιτάω πίσω και όλες τις θεματικές εκθέσεις που τελικά υπογράφω. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αν πιάσει χώμα μια φορά, και είχα τη χαρά να το κάνω αυτό για 4-5 χρόνια, με το Θέμελι και το Σταμπολίδη στην αρχαία Ελεύθερνα, είναι κάτι για το οποίο είμαι ευγνώμων. Πέραν το ότι σκληρογείσαι και μπορεί να είσαι. Και του Σαλονιού και του Ελωνιού, που αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μου, διαπίστωσα εκ των υστέρων, είναι ότι συνειδητοποιείς ότι αυτό το τυχαίο όστρακο που θα πιάσεις, το σβόλος του χώματος, το φυλλαράκι, το κοχυλάκι, ήταν εκεί από πάντα. Είχε γίνει μια πάρα πολύ ωραία έκθεση, είχα επιμεληθεί πέρσι, τις Πέτρες Αιγίνης, που την κάναμε στην Αιγία Νικολάου και πήγε και καταπληκτικά. Και θα θέσω 2 από τα έργα έτσι, που έχω κρατήσει στο μυαλό μου για πολλούς λόγους σε σχέση με το τι είπαν αυτά τα έργα. Αφενός εμφανίστηκε η Μαριγό Κάση και έφερε μία πέτρα που ήταν λίγο παράξενη, έτσι λίγο σαν ακανόνιστο κοπτήρι και την έβαλε πάνω σε ένα βελούδινο μαξιλάρι και μου είπε ότι αυτήν εγώ την έχω φέρει από το Κουφονήσι και δεν θέλω να κάνω τίποτα άλλο, θέλω να πιστεύω ότι αυτή είναι μία πέτρα πάρα πολύ αρχαία. Και τη δείχνει σε μια αρχαιολόγο από την Εφορία Κυκλάδων ένα χρόνο μετά και της λέει είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό το μύθευμα που φτιάξε εσύ, το εικαστικό, να είναι απολύτως η αλήθεια. Αυτό είναι ένα εργαλείο ακανόνιστο, το οποίο μάλλον κύλησε από απέναντι από την Κέρο και έφτασε στο Κουφονήσι. Η Θεοδόρα Χωραφά πάλι που εκπροσωπείται εδώ και που είναι μια από τις πιο σημαντικές μας εικαστικούς της κεραμικής, τι έκανε, έφτιαξε 2 εξαιρετικά υπέροχα, περίτεχνα και λύφη πύληνα, που είναι η δουλειά της, για να βάλει μέσα 2 πολύ αρχαίες πέτρες που τις είχε μαζέψει από ένα μυστικό σημείο, κάπου κοντά στον αρχαίο Λεόνα που δεν μας έλεγε πού, και μας είπε ότι αυτές οι αρχαίες πέτρες, που είναι πολλών χιλιάδων ετών, είναι το πολύτιμο και το δικό μου περίτεχνο κέλυφος είναι απλά το σακουλάκι. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν πιάνεις το χώμα, τέτοιες ιστορίες μας λέει και ο Νίκος Σκλαβενίτης. Το καταλαβαίνεις αυτό πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα λοιπόν, εγώ με αυτές τις σπουδές και τα εφόδια στο σάκο μου, όταν βρέθηκα στην Αγγλία για τα τελευταία μου τα πιακά σε σύγχρονη τέχνη, κατάλαβα πόσο πολύ στην Ευρώπη οι εφαρμοσμένες τέχνες είναι ισότιμες και στο ίδιο βάθρο, στα μουσεία και στις γκαλερί και παντού, με τις λεγόμενες καλές τέχνες που είναι η ζωγραφική και η γλυπτική και η χαρακτική. Εννοείται ότι κανείς επίδοξος συλλέκτης δεν λέει «Δεν παίρνω αυτό που κάνει όσο και ο πίνακας γιατί θα σπάσει». Δεν σπάει, το βάζεις σε ένα μέρος και ζεις μαζί του. Εννοείται ότι υπάρχει ισοτιμία δυνατοτήτων για μεγάλες αναδρομικές ενός σημαντικού κεραμίστα, ενός υφάντη και εγώ τα είδα όλα αυτά. Είχα την τύχη, ενώ έκανα με τα πιακά, να εμπλακώ με κάποιο σχεδιασμό εργαστηρίων για ενήλικες και για παιδιά στην Αγγλία και γυρνάω πίσω στην Ελλάδα το 1994 για προσωπικούς λόγους, χωρίς να ξέρω τι θα κάνω με τη ζωή μου και μου δίνεται ξανά εξ ουρανού μία πρόταση που είναι η Κατερίνα Ζηρίδη που είχε το σχολείο μου, ήταν η ίδια το σχολείο μου. Και μου λέει, Ήρης, έχω δει τι έκανε στην Αγγλία. Εγώ τώρα έχω φτιάξει ένα κολέγιο για παιδιά, για φοιτητές. Ήταν η εποχή που φοιτούσαν σαν τα μανιτάρια όλα αυτά τα Λαβέν, Mediterranean, York, ξέρω εγώ κτλ. Σκεφτόμουν χρόνια να κάνω μια σειρά από εργαστήρια για μαμάδες στο σχολείο. Αυτό είναι στα Βόρεια Προάστια, ήταν στην Κηφισιά. Αυτό είναι υπέροχο κτίριο. Δεν θέλεις να το πάρεις και να το κάνεις εσύ. 94, δεν ήμουνα πολύ μικρή, δεν ήμουνα καν 30 χρονών. Και με το πρωτάρι, το ζήλο και την τύχη, αυτό επανδρώθηκε με έναν τρόπο που ξεπέρασε τις προσδοκίες και το όραμα του ιδιοκτήτη, γιατί το δικό μου ήταν μεγαλύτερο. Δεν ήρθαν μόνο μαμάδες του σχολείου που ζούσαν στα Βόρεια Προάστια, ήρθαν άνθρωποι από όλη την Αθήνα και όχι μόνο και από γειτονικές πόλεις, γιατί αυτό που κάναμε το Μακρόν 94 δεν υπήρχε πουθενά αλλού. Δηλαδή τώρα μπορεί, αν γουγκλάρετε, προσέξτε λίγο το έργο που είναι πίσω σας παρακαλώ. Αν γουγκλάρετε τώρα και γενικά δεν θα κάνετε προς τα πίσω, γιατί έχουμε διάφορα έφραστα στην περιραίουσα ατμόσφαιρα με αγάπη έτσι. Λοιπόν, αν τώρα γουγκλάρετε και πείτε εγώ θέλω να κάνω πρε παιδί μου, να χαλαρώσω λίγα μαθήματα κεραμικής, κοσμήματος, υφαντικής, μακραμέ και ντυτικής, καλαθοπλεκτικής, θα βρείτε δεκάδες στη γειτονιά σας. Δεν υπήρχε τίποτα. Φανταστείτε ένα τελείως άνυδρο τοπίο, το τίποτα. Το Μουσείο Μπενάκη δειλά-δειλά έκανε κάτι μαθήματα που ήταν πιο πολύ εθνολογική προσέγγιση και έκανες και λίγη βελονίτσα αφού προσέγγιζαν πρώτα οι αρχαιολόγοι θεωρητικά το θέμα. Ελάτε, ελάτε. Λοιπόν, και... ελάτε. Αφήστε πράγματα και ελάτε. Λοιπόν, να, η Αθηναίοι που σας λέω ότι έχουμε κάθε μέρα κόσμο που έρχεται επί τούτου για το χώμα και αυτό είναι τρομερή συγκίνηση. Καλώς την Νατάσα. Λοιπόν, εγώ είχα την πολύ μεγάλη τύχη τότε, γιατί τους είχα γνωρίσει για άλλους λόγους, να στραφώ σε μια λαμπρή ομάδα εικαστικών, η οποία εμπλουτίστηκε και με άλλους εικαστικούς, και να είναι αυτοί οι δάσκαλοί μας που τότε ήταν όλοι απλά καλλιτέχνες. Κανείς από αυτούς επίσης δεν είχε μπει. Άστα τα πράγματά σου. Δεν είχε μπει κανείς στη διαδικασία να είναι εκπαιδευτής. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτό το πράγμα. Και η ομάδα αυτή, ο πρώτος πυρήνας μας, δεν ήταν άλλη την ομάδα αφή. Δηλαδή έρχεται η Μαρία Γρηγορίου, η Δέσποινα Πανταζοπούλου, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, η Θεοδώρα Χωραφά και άλλοι λαμπροί άνθρωποι να διδάξουν υφαντική και κόσμημα και κεραμική. Και κοντά σε αυτούς ήρθαν και άλλοι, ο Άκης Γκούμας, που είναι αυτός ο υπέροχος άνθρωπος που έκανε την συγκλονιστική έκθεση «Ο Χρυσός των Ελληνιστικών Χρόνων» πέρσι στο Μουσείο Μπενάκη και άλλοι πολλοί. Γινόντουσαν πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν πουθενά αλλού και έτσι ο κόσμος που ήρθε ερχόταν με την προοπτική να μαθητεύσει σε μία... Δηλαδή αναγκάστηκα να φτιάχνω περίοδο Β, περίοδο Γ, περίοδο Δ, δηλαδή το έβλεπαν σαν ακαδημαϊκές σπουδές και στην κεραμική. Το κύριο αστέρι μας ήταν η Μάρο Κερασιώτη, στην οποία αυτή η έκθεση, στην οποία είμαστε σήμερα φίλοι πάρα πολλά. Η Μάρο είναι σήμερα ετών 87, ο καλός της ο Γιώργος Γεωργιάδης, ένας πολύ σημαντικός γλύπτης, εκπροσωπείται της έκθεσης, είναι ετών 93 και ζουν και δημιουργούν. Και στην Αθήνα που είχαμε την έκθεση αυτή, κάναμε μια ημερίδα προς τιμήν της Μάρος, την Άνοιξη, λίγο πριν το κλείσιμο, και η συγκίνηση πραγματικά περίσσεψε. Λοιπόν, η Μάρα με πήρε από το χέρι, μου δίδαξε πάρα πολλά για την κεραμική και το άλλο υπέροχο πράγμα είναι ότι πολλά τότε παιδιά της Μάρος μαθητές είναι σήμερα πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες της κεραμικής και βρίσκονται και εδώ με τα έργα τους. Υπάρχει μια συνέχεια καταπληκτική. Έτσι λοιπόν, το κάμπους πράξη τελείωσε κάποια στιγμή για τους λόγους που σας είπα, γιατί το δικό μου όραμα ήταν μεγαλύτερο του ιδιοκτήτη, όμως φυσικά όλο αυτό που το πήρα μαζί μου, το συνέχισα. Οι περισσότεροι από αυτούς τους καλλιτέχνες συνέχισαν να κάνουν εργαστήρια αλλού, στο δικό τους χώρο. Δηλαδή, δημιουργήθηκε μία τάση. Και ήταν για μένα πολύ συγκινητικό όταν χρόνια μετά η ομάδα αυτή ήταν και η πρώτη ομάδα που επάντρωσε το πολιτήριο με τη νέα του λογική του Μουσείου Μπενάκη με το όραμα πια της Δέσποινας Γερουλάνου, που και αυτή ήταν γεννήτησα, που και αυτή πια δεν είναι ανάμεσά μας. Θέλω να πω, η Δέσποινα πήρε από το χέρι αυτούς τους ανθρώπους και τους έβαλε να ξαναμιλήσουν για το τι είναι σύγχρονη υφαντική και κεντητική και κόσμα και κεραμική. Και αυτοί ήταν οι άνθρωποι μου που τους ήξερα εγώ ήδη πάνω από 15 χρόνια πριν. Και όλο αυτό τώρα πια έχει πάρει μπροστά και βλέπετε ότι υπάρχουν και δομές του Υπουργείου και χίλια πράγματα. Δεν είναι όμως όλα καλά. Δηλαδή θέλω να πω, καλώς τον. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει η δυνατότητα να προσέξουμε την υφαντική ή την κεραμική ή το κόσμημα, πρέπει να μπορούμε να ξεχωρίζουμε την ήρα από το σιτάρι. Δηλαδή και εμείς που λέμε, θέλω να πω, λειτουργούν δομές και λέμε πρέπει όλες οι γυναίκες να μάθουν να πλέκουν, να κεντρούν, να κάνουν κεραμική και αυτό ενδεχομένως να είναι ένα επόμενο δυνητικό τουριστικό προϊόν που είναι πολύ καλό. Ναι, το ποιον επιβραβεύουμε πρέπει να το προσέχουμε. Δηλαδή δεν είναι όλα τα κεραμικά ωραία και πολύτιμα σαν σκέψη πίσω τους, δεν είναι όλα τα μακραμέ ωραία, δεν είναι όλα τα καφτάνια με λίγο αρχαιοελληνικό μοτίβο ενδιαφέροντα. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό την καλλιτεχνική ιδέα που είναι αυτοτελής και πνέει, να την επιβραβεύουμε και να στηρίζουμε αυτό. Γιατί κοιμώντας είναι ένα κακό πράγμα. Απλώς έχουμε δυνατότητα αυτή να κάνουμε πιο πολλά πράγματα από ό,τι κάναμε. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούσα κι εγώ να κάνω μια μεγάλη έκθεση κεραμικής στην Αμερικάνικη Ένωση, ας πούμε, που ίσως παλιότερα δεν μπορούσα. Θέλω να πω, αποφελούμαστε και προχωράμε. Μην μπορούν οι κεραμίστες πια να είναι σε γκαλερί που παλιά δεν μπορούσαν. Δηλαδή, να λέει μια καλή γκαλερί στην Αθήνα, δεν συζητώ για το εξωτερικό, ή σε μια Art Athena που είναι ο πιο σημαντικός θεσμός, μαζί με τους δύο ζωγράφους έχω και αυτόν τον κεραμίστα. Έχω αυτόν που κάνει φαντική. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Αρκεί να το χρησιμοποιήσουμε κατά πώς πρέπει και ξαναλέω να προστατεύσουμε αυτούς που πραγματικά έχουν πνοή καλλιτεχνική και έργο το οποίο είναι πρωτότυπο. Λοιπόν, το 2020-2021 σχεδίασα την πρώτη έκθεση μεγάλη κεραμικής που ήταν τα Μελανά. Αυτή ξεκίνησε με την πρόκληση ότι οι χώροι εκθεσιακοί της Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης ήταν όλοι μαύροι, είναι σκούροι. Και είπα τότε, επειδή τα μελαμβαφή στην αρχαία ελληνική τέχνη είναι ένας θαυμαστός τρόπος κεραμικής που ακόμα ψάχνουμε τη συνταγή του και πώς γινόταν και πώς δεν γινόταν, αυτή η στυλπνότητα, αυτό το χρώμα που δεν είναι χρώμα, το ψήσιμο, το τέλειο. Και πολλοί δουλεύουν έτσι στην Ελλάδα και κάνουν μαύρη κεραμική. Οι άλλοι κάνουν μαύρη κεραμική εμπνεόμενη από ασιατικές τέχνες κλπ. Είχα δηλαδή γύρω μου κόσμο που έκανε αυτό. Σκέφτηκα τι ωραία που θα ήταν να φτιάξουμε μια έκθεση αμιγώς μαύρης κεραμικής στο μαύρο χώρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης με τοπικό δραματικό φωτισμό. Έγιναν λοιπόν τα Μελανά, πήγαν καταπληκτικά. Είχαμε σε εκείνη την έκθεση ένα κύριο σώμα κεραμιστών σύγχρονων. Είχαμε όμως και μια μαγιά παλαιών έργων, δηλαδή εργαστήριο Κουρτζή από τη Μυτιλίνη, εργαστήριο Ρόδιο από τη Σκόπελο που είχε πάρει και βραβείο Ευρεσιτεχνίας για τα μελαμβαφή του στο τέλος του 19ου αιώνα. Και. Και είχαμε και δύο-τρεις ζωγράφους οι οποίοι δούλευαν με αφορμή το χώμα και τον πυλό. Εκείνη η έκθεση παρουσιάστηκε, αφού είχε τρομερή επιτυχία στην Αθήνα, κατάφερε να παρουσιαστεί 4 χρόνια μετά, το καλοκαίρι του 24 εδώ, που επίσης πήγε πολύ καλά. Υπήρχε μια τελείως άλλη αισθητική πρόκληση, γιατί εδώ είχαμε ένα λευκό χώρο με μαύρα κεραμικά. Και εγώ από το 20 που την έφτιαξα, είχα υποσχεθεί στους κεραμίστες ότι θα έχουμε 2 χρόνια μετά μια επόμενη θεματική. Τα 2 χρόνια έγιναν 5. Γιατί φοβόμουν, νομίζω, πάρα πολύ το πόσο καλή μπορεί να είναι μια επόμενη έκθεση, επειδή πρώτα ήταν εκείνη τόσο πολύ καλή. Ορίμασε η συνθήκη και φτιάχτηκε το χώμα. Και έκανε καλά που περίμενε, γιατί και εμένα η γνώση μου και η σχέση μου συναισθηματική με την κεραμική είναι άλλη, είναι ακόμη πιο όρημη. Και γιατί επίσης ακόμα και οι καλλιτέχνες που πήραν μέρος τότε, νιώθω ότι 5 χρόνια μετά έχουν οριμάσει. Έχουν συμμετάσχει, γιατί έχει οριμάσει και όλο το τοπίο που σας έλεγα στην κεραμική. Δηλαδή, 6 με 6 μήνες βλέπουμε διαφορά πια. Η Ελλάδα έχει πλέον Biennale κεραμικής, γίνονται συναντήσεις στην Κίνα, στην Κορέα, στην Ιαπωνία, στην Πορτογαλία, στην Τουρκία, συνεχώς. Και οι κεραμίστες μας είναι πάρα πολύ κινητικοί. Θα σας πω στο σημείο αυτό κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον. Ενώ δεν ισχύει σχεδόν καθόλου για τους ζωγράφους, που έχουμε ένα ανταγωνιστικό ως επί το κλείστον πεδίο και ένα μοναχισμό, οι κεραμίστες είναι μια φυλή και στην Ελλάδα που μπορούν να βρίσκονται αποκεντρωμένοι εκτός Αθηνών και να παραμένουν επί των επάλξεων και να ενημερώνουν ένας τον άλλον. Δηλαδή στην Ελλάδα, το λέγαμε και με κάποια φίλη αγαπημένη που ήταν εδώ προχθές από τη Θεσσαλονίκη, οικαστικός, ότι στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη ακόμα να πας, αρχίζεις να δυσκολεύεσαι να παρακολουθήσεις εξελίξεις σαν οικαστικός. Πόσο μάλλον είσαι μια μικρή πόλη, δηλαδή είσαι ένας οικαστικός που είναι διορισμένος στο σχολείο, στο Άργος και διδάσκει οικαστικά ή ξέρω εγώ στην Ξάνθη, αλλά θέλει και προσπαθεί και φυσικά έχει κάθε δικαίωμα να παραμένει active artist, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στην κεραμική είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αυτή η έκθεση, που είναι ένα πολύ καλό δείγμα γραφής του τι συμβαίνει στην Ελλάδα, ενσωματώνει καλλιτέχνες, ναι, από την Αθήνα, από την Αίγινα φυσικά, τουλάχιστον οι 10 από τους 72 που συμμετέχουν είναι Αιγινίτες ή από επιλογή Αιγινίτες, που δεν μπορούσε γι' αυτό η έκθεση αυτή να μην έρθει εδώ, αλλά είναι και από τα Χανιά και από την Ξάνθη και από την Καβάλα και από τη Σκόπελο και από τη Σύφνο και από τη Σίμη και από τη Χαλκιδική και από την Πάτρα και από την Καλαμπάκα και μπορούν με έναν τρόπο να είναι πάντοτε παρόντες. Αυτό εμένα με ενθουσιάζει. Είναι μια φυλή πολύ διαφορετική. Και τώρα, όλο αυτό το καλοκαίρι που είχαμε την έκθεση εδώ, που άκουγα τα νέα τους και έχουμε ένα ομαδικό chat, ο ένας πήγαινε στην Κορέα, ο άλλος ήταν στην Κίνα, στην Κίνα ήταν πολύ. Ο άλλος στην Πορτογαλία, τώρα κάποιοι είναι στην Κορσική και ούτω καθεξής. Πολύ παρήγορο και ελπιδοφόρο βρίσκω αυτό. Αυτά. Και οπότε έφτασε η όριμη στιγμή, έγινε αυτή η έκθεση, ήταν 50 στα Μελάνα, είναι 72 σε αυτήν. Και έχει και αυτή, όπως είχε και η προηγούμενη, ένα μικρό πυρήνα σαν φυλαχτό αρχαιακού υλικού κεραμικής. Δεν είναι μια έκθεση παλαιών κεραμικών, ιστορικών. Όμως ήθελε να έχει αυτή τη μικρή αφετηρία, αυτό το πιάσιμο. Και έχει και λίγους καλλιτέχνες που δεν είναι κεραμίστες, αλλά είναι είτε ζωγράφοι, είτε γλύπτες, είτε κάτι άλλο, γιατί και αυτοί καταγίνονται με το χώμα και κάπως ένιωθα ότι πλαισιώνουν με έναν ωραίο τρόπο το κύριο σώμα της έκθεσης που είναι κεραμίστες. Από εκεί και πέρα, φανταστείτε αυτή την έκθεση σπαρμένη σε ένα πολύ μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα, στην Αμερικάνικη Ένωση, που όλοι οι κεραμίστες ακόμα μου λένε πώς τα χώρεσες, πώς θα τα χωρέσεις, χωρέσανε. 2-3 πράγματα μόνο δεν έχουν έρθει εδώ. Και με αυτά τα λίγα, εδώ έχουμε ένα φως καταπληκτικό. Δηλαδή, πολλοί που έχουν δει την έκθεση και στα δύο μέρη μου λένε είναι πράγματι μια έκθεση, γιατί το φως αυτό της Αίγινας, που είναι το Αττικό φως, με έναν τρόπο εγγράφεται πάνω σε όλα. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ό,τι μπαίνει εδώ το βλέπουμε με έναν άλλο τρόπο. Οπότε, αυτά είχα να σας πω ως προς το γενικό αφήγημα και πάμε τώρα να σας συστήσω τα έργα της έκθεσης ένα-ένα με αυτό το μικρό δείγμα γραφής παλαιών κεραμικών από τον ελλαδικό χώρο. Είναι μια ιδιωτική συλλογή. Διάλεξα ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο από κάτω νότια, στις Μαργαρίτες, όπως και στο Θραψανό. Οι κεραμίστες ακόμα δουλεύουν με έναν τρόπο αρχαίγωνο, δηλαδή αν κοιτάξετε αυτό το κανάτι, θα διαπιστώσετε ότι αν το βάζαμε, ας πούμε, στο Μουσείο Ηρακλείου ανάμεσα σε μινωικά κεραμικά, δεν θα μας ξένιζε. Θα λέγαμε ότι και αυτό μάλλον λεώνες. Είναι καταπληκτικό αυτό. Και το πολύ αγαπημένο μου είναι αυτό το μικρό χιώτικο πιθαράκι. Είναι και πολύ συλλεκτικά αυτά. Έχουν γίνει και εκθέσεις με χιώτικα μόνο από συλλογές ιδιωτικές. Στο Βυζαντινό Μουσείο έχει γίνει μια πολύ ωραία έκθεση. Ο Βέργος βγάζει συχνά. Αυτό είναι ουσιαστικά ένα γλυπτό, ένα σώμα χτισμένο έτσι με χώμα, χωρίς να προσπαθεί να είναι τέλειο. Αυτό το τέλειο ατελές, δηλαδή, εμένα με ενθουσιάζει προσωπικά. Αυτό είναι το καπάκι του. Μα στην ίδια λογική έχει κινηθεί και ο Μάνος, για τον οποίο θα σας πω τώρα. Και Εδώ από πάνω έχουμε αυτή την μικρή ενότητα που λέγεται Καλύβια. Αρχίζω να συστήνω τους καλλιτέχνες μας τώρα. Αυτή είναι η Καρμέλα Ιατροπούλου από τα Χανιά. Η Καρμέλα είναι η γυναίκα του Δημήτρη Κατσιγιάννη, ενός σπουδαίου επίσης εικαστικού. Και τα παιδιά είναι στα Χανιά, διατηρούν ένα πολύ ωραίο χώρο τέχνης που έκανε να επισκεφθεί. Όμως το χειμώνα ταξιδεύουν, πάνε στην Ινδία, πάνε στην Ασία, σε άλλα μέρη, φέρουν πέτρες, ψάχνουν τεχνικές. Αυτή είναι η Καρμέλα. Είναι 5-6 καλλιτέχνες εδώ και η Καρμέλα είναι ένας από αυτούς, που ας πούμε συγκεντρώνουν το σεβασμό όλης ομάδος, γιατί είναι η πιο παλαιή και πιο γνωστή. Και πολλοί από τους νεότερους λένε ότι είναι μεγάλη τους τιμή και χαρά να είναι μαζί τους. Εννοείται ότι σε τέτοιου είδους εκθέσεις πάντα ο ένας παίρνει από τον άλλον. Αυτό για μένα είναι σίγουρα ενισχύ. Αυτό είναι το πολύ ωραίο τρίπτυχο Λαβύρινθος της Βέρας Σιατερλή, επίσης μια σημαντική παρουσία στην κεραμική. Είναι η αδελφή της Δήμητρας Σιατερλή. Αν κάποιος από εσάς είδε την πολύ ωραία έκθεση, τους πιο σημαντικές μας χαράκτρες της Δήμητρας στη Δημοτική Πινακοθήκη της Αθήνας. Και εδώ είναι οι σβούρες, οι μαγικές σβούρες της Δήμητρας Σταύρου. Η Δήμητρα Σταύρου πρώτα έγινε στη ζωή της αρχιτέκτονας και μετά κεραμίστρια. Αυτή η έκθεση έχει τουλάχιστον 3-4 αρχιτέκτονες που μετά έκαναν κεραμική. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τυχαίο. Όπως επίσης έχει και 2 αρχαιολόγους που θέλησαν να μάθουν κεραμική μετά. Και ούτε και αυτό είναι τυχαίο. Η Δήμητρα ζει και δουλεύει στα Γιάννενα. Καλλιτέχνης από την Καβάλα που ζει και εργάζεται στα Χανιά. Ο Μάνος δεν είναι κεραμίστας, σε αντίθεση με τα άλλα 3 κορίτσια. Ο Μάνος είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος δουλεύει με ευρήματα δρόμου. Είτε φυσικά, όπως εδώ, δηλαδή χώμα και κλαριά και ρίζες, είτε από ρήματα υφασμάτων, πλαστικών, αλουμινίου, δηλαδή φτιάχνει πράγματα από ό,τι βρίσκει. Εδώ έχει χτίσει αυτό το υπέροχο καλυβάκι με έναν τρόπο που μοιάζει αφρικανικός. Δηλαδή, όπως θα χτίζαν ένα καλύβι, όπως θα χτίζε στην Ελλάδα κάποιος μια ξερολιθιά, δεν είναι ψημένο. Το έχει φτιάξει με αυτόν τον τρόπο και μου αρέσει πάρα πολύ. Απέναντί μας εδώ είναι η Κατερίνα Τσιμιχοδήμου, που ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στη Βόρεια Εύβοια. Και αυτό που είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου έργα της έκθεσης, αν το βάζαμε, αγαπητές και αγαπητοί, νομίζω, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ανάμεσα στα εκθέματα τα μόνιμα, θα λέγαμε ότι σίγουρα είναι ένα τέτοιο, δηλαδή θυμίζει τόσο πολύ τα από την Όμορφα, από τη Φυλακοπή της Μήλου και είναι ένα υπέροχο έργο. Εδώ είναι η Βάσο Τρίγκα, Αθήνα και Λουξεμβούργο. Η Βάσο είναι εικαστικός, δεν είναι κεραμίστρια. Είναι μια εικαστικός όμως, η οποία επιχείρησε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να ασχοληθεί με τον πυλό, γιατί τον πυλό τον κατέκτησε ως επιφάνεια που της δίνει άλλες δυνατότητες πέραν του καμβά. Ήθελε δηλαδή να βγει κύκλια, να πια... Οπότε ουσιαστικά ψήνει σε ένα κεραμίστα τις φόρμες που εκείνη επιλέγει για να μπορέσει να διατυπώσει τη λαχτάρα της για το χώμα.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι.
4: Άρα
2: 1:30.
4: Η πρώτη ύλη τη βοηθάει εδώ να μιλήσει για το χρώμα ενός τόπου με άλλο τρόπο. Η Χρυσάνθη Λιμπερέου, κεραμίστρια, στη Μεσόγεια της Αττικής, από τις πολύ σημαντικές μας, είναι στην Κορσική τώρα και εκεί είναι αυτά που σας έλεγα. Εδώ είναι ο Κώστας Νικάκης, που είναι εικαστικός και είναι και συντηρητής. Ο Κώστας έχει φτιάξει μία σειρά από έργα, όπου ουσιαστικά τι κάνει, ζωγραφίζει με πυλό. Δηλαδή αυτός είναι αραιωμένος πυλός, δεν είναι χρώμα. Γι' αυτό ο Κώστας είναι εδώ, έτσι, μαζί με τους κεραμίστες. Γι' αυτό έχει μια θέση. Να πω επίσης ότι δεν έβαλα κανέναν ζωγράφο ή άλλο καλλιτέχνη να ασχοληθεί με αυτή την έκθεση. Είναι μόνο άνθρωποι που ήδη ήταν μέσα στο χώμα και αυτό είναι και το πιο δίκαιο, θέλω να πω, που τους επέλεξα και τους είπα έχετε κι εσείς μια θέση εδώ, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο ανάμεσα στους κεραμίστες. Ο Βασίλης Ζωγράφος, κατ' όνομα και κατά ιδιότητα, σημαντικότατος με έδρα τη Θεσσαλονίκη, είναι και συλλέκτης κεραμικής. Τα καλοκαίρια τα περνάει στη Μυτιλίνη, που είναι ένας τόπος θησαυρών για τους λάτρες της κεραμικής. Ακόμα βρίσκει υπέροχα πράγματα. Ο Βασίλης, επειδή έχει μια συλλογή, άρχισε να φτιάχνει υβριδικά έργα δικά του. Αυτά είναι υβριδικά τσανά καλέ. Μια πρόταση του Βασίλη σύγχρονη. Εδώ έχουμε την πολύ σημαντική κεραμίστρια Ιωσήφινα Κοσμά, που λέω σε κάθε ξενάγηση ότι είναι το ακουμπιστήρι μου για συνομιλίες περί κεραμικής μαζί με τον Νίκο τον Σκλαβενίτη. Η Μάρο ήταν η αφετηρία μου, είναι πλέον, την αγαπάμε και την τιμούμε. Η Ιωσήφινα όμως, η Κοσμά, που είναι μια σπουδαία κεραμίστρια και αυτή αρχιτέκτονας πρώτα και μετά κεραμίστρια. Με την Ιωσήφινα γνωρίστηκα το μακρινό 94, τότε με το πράξη που σας έλεγα. Ήρθε σαν μαθήτρια της Μάρος και έγινε στις δεκαετίες που ακολούθησαν μια από τις πιο σημαντικές κεραμίστρες. Η Ιωσήφινα τώρα είναι κάπου σε ένα ρέζι στην Κροατία. Ήρθα την Κίνα, ούτε ξέρω. Αυτό σας λέω. Έλεγα για αυτούς που δεν ήταν από την αρχή, ότι υπάρχει μια θαυμαστή κινητικότητα στους κεραμίστες και μια ομαδικότητα και μια δυνατότητα, ακόμα και αν είναι εκτός Αθηνών, να είναι επί των επάλξεων παντού. Το οποίο δεν ισχύει για τους ζωγράφους, ας πούμε, που δυσκολεύονται και είναι και αρκετά κατά μόνος. Η Ιωσήφινα κάνει αυτές τις πύρες τις καταπληκτικές. Γιώργος Βαβάτσης, Θεσσαλονίκη, από τους πολύ σημαντικούς μας κεραμίστες. Στην πρώτη Biennale, την ελληνική Biennale κεραμικής, που πραγματοποιήθηκε πρόπερση στην Σαντορίνη, φέτος τρέχει η δεύτερη Biennale κεραμικής στην Ελλάδα, στη Ρόδο. Ο Γιώργος πήρε το πρώτο βραβείο, είναι ένας πολύ σημαντικός μας εικαστικός. Εδώ είναι η Αγγελίνα Πίνη, δεν ζει πια, έχουμε και τέσσερις καλλιτέχνες που δεν είναι πια στη ζωή, σε αυτή την έκθεση. Ήταν αγαπημένη φίλη του Νίκου Σκλαβενίτη και το έργο της μας το έφερε ο Νίκος. Λοιπόν. Και το Χούσις Χούν, το οποίο έχει σύνδεση με το έργο της Αγγελίνας, το έχω χρησιμοποιήσει σαν τίτλο τουλάχιστον άλλοι δύο και καταλαβαίνετε, χωρίς να χρειάζεται να πούμε πολλά άλλα, περί τίνος πρόκειται, Μαρίνα Κοριολάνο Λικουρέζου, μαθήτρα της Θεοδόρας Χωραφά, είναι κόρη του Λικουρέζου, πράγματι, αν αντιρωτάστε, ζει και εργάζεται, όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, ζει και εργάζεται μόνιμα στην Αίγινα με θαυμάσια δουλειά. Και είναι έτσι, την ενδιαφέρει το organic πάρα πολύ. Αυτή είναι η πολύ σημαντική επίσης κεραμίστρια, επίσης με μόνιμη ζωή και εργασία στην Αίγινα, Μαργαρίτα Εκκλησιάρχου. Πολύ σημαντική. Ας πούμε αυτό το έργο δεν έχει... Βλέπετε ήδη ότι το θέμα μας είναι το χώμα, αλλά οι προσεγγίσεις και οι αναζητήσεις είναι πολύ διαφορετικές και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Βάζεις ένα θέμα και ο καθένας κάνει κάτι άλλο. Άρα είναι αρχαιοπρεπή, άρα είναι ελληνότροπα. Άλλα σαν της Μαργαρίτας μπορεί να συνδέουν την αισθητική τους με ασιατικές τέχνες. Υπάρχουν όλα και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
5: Αυτό τι θα πει η Ιντζή.
4: Ορίστε.
5: Αυτό τι θα πει η Ιντζή.
4: Όχι, είναι, ναι, δεν ξέρω τι είναι. Είναι ένα όνομα που είναι ο τίτλος του... Ναι. Ναι. Μπορεί να είναι κάτι που έχει σχέση με αυτή τη σύνδεση, το οριγκάμι που έχει φτιάξει ουσιαστικά. Εδώ έχουμε την πολύ αγαπημένη Μάρο Κερασιώτη, αυτή που σας έλεγα, τον 87. Η Μάρο, ναι, αυτό το έργο είναι το αγαπημένο πολλών κεραμιστών. Η Μάρο είναι ένας άνθρωπος με τρομερό χιούμορ. Είναι αυτή που σας είπα ότι με έβαλε εμένα, με έβαλε στην κεραμική όταν μου έκανε την τιμή να έρθει να διδάξει τον 94 στο campus πράξης που οργάνωσα. Η Μάρο κάνει θεματικές και αυτό το έργο ανήκει σε μια θεματική που συνδέεται με τα οστά. Δηλαδή, η φόρμα των οστών είναι η αφετηρία για να φτιάξει μια σειρά έργων. Ξεκίνησε με οστά αρνιού, παρατηρώντας τα και φτιάχνοντας κάτι που ξεκίνησε οργανικά από εκεί. Αυτό είναι οστό κοτόπουλου. Δηλαδή η αφετηρία σκέψης της και για τη φόρμα που έφτιαξε είναι το αυτό. Ναι. Εδώ έχουμε την Μαρία Λιναρ. Η Μάρο ζει και εργάζεται μαζί με τον καλό της Γιώργο Γεωργιάδη στην Πεύκη, στο Μαρούσι. Εδώ είναι η Μαρία Λιναρδάκη, συμβολιογράφος, κεραμίστρια μετά, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη και αυτή ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα και έχει φτιάξει τα υπέροχα λουλουδάκια. Και εδώ είναι η Μαρία Πετράτου, σημαντικότατη κεραμίστριά μας και με έναν επίσης πάρα πολύ σημαντικό σύζυγο, ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή, τον Κώστα Ταρκάση, ο οποίος σε άνυδρες εποχές, που δεν υπήρχε, μα και τώρα δεν υπάρχει, ό,τι αρχίζει μετά ξανά δεν αντέχει, περιοδικό εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα, ο Κώστας έβγαζε την κεραμική τέχνη ως Δον Κιχώτης και οραματιστής. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον πολύ, πολύ αγαπημένο Νίκο Σκλαβενίτη. Τι να πει κανείς για τον Νίκο. Οι καλλιτέχνες, ξέρετε, είναι πολλές φορές δόλοι. Υπάρχει μια αγωνία, νομίζω, από αυτό ξεκινά. Εύκολα δηλαδή θα γίνουν ομάδες και η ομάδα 1 δεν αγαπάει τη δουλειά της ομάδας 2 ή ξέρω εγώ υπάρχει σχολιασμός. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να πει κακή κουβέντα για τον Νίκο. Από ποιο χώρο της τέχνης και να προέρχεται. Ο Νίκος είναι καλοτεχνίτης, μαθητής του Κεσανλή, που μετά έγινε κεραμίστας. Έχει μία σχολή κεραμικής που λέγεται Ιρυδανός. Ο Νίκος μαζί με τον Μέναδρο Παπαδόπουλο που είναι εκεί, που έχει αυτό το τετράτυχο. Αν λέει κανείς θέλει, είναι μία από τις πιο σοβαρές σχολές για να πάει. Κάποιοι που είναι σε αυτή την έκθεση υπήρξαν μαθητές του Νίκου, ακόμα και αν είχαν πάει πρώτα αλλού, ήρθαν στον Νίκο για. Λοιπόν, ο Νίκος ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα. Στην Αίγινα μένει σε ένα καλύβι στο βουνό πάνω από τις πόρτες. Αν τον δείτε, είναι μονίμως κυφτός, του έχει μείνει αυτό και ψάχνει ρίζες, όστρακα, χώματα, πέτρες, ζωήφια, όλα αυτά μεταλλάσσονται σε οργανική ποίηση στο έργο του. Είναι κάτι μαγικό. Αν θα θυμάστε, στην έκθεση Μελανά, πριν 2 χρόνια, είχαμε, ναι, Αναστασία μου, είχαμε την έκθεση, είχαμε στην έκθεση εκείνη, αυτά τα πίθανα και λύφη του Νίκου, τα πίθανα και λύφη του Νίκου, πραγματικά τα μαύρα. Ναι. Να πω τώρα ότι επειδή η έκθεση αυτή, ξαναλέω, ήταν σε μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα, φανταστείτε, έτσι θέλω να σας το πω απλά, ότι μπαίναμε στη μεγάλη αίθουσα τη δεξιά Kennedy

ξαναλέω, ήταν σε μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα. Στην Αθήνα, φανταστείτε, έτσι θέλω να σας το πω απλά, ότι μπαίναμε στη μεγάλη αίθουσα τη δεξιά Kennedy. Το έργο του Νίκου ήταν σε ένα σημείο στο πλάι, μόνο του πάνω σε ένα επίπεδο. Αλλά απέναντί μας στο βάθος είχαμε ένα υπέροχο έργο που είναι δυστυχώς ένα από τα ελάχιστα που δεν έχουμε στην Έγινα. Ένα θαυμάσιο έργο του Γιώργου Ρόρη που ήταν, φανταστείτε, μια οφιλία, ας πούμε, γυμνή, αλλά ξαπλωμένη όχι στο νερό, να πλέει πάνω στο χώμα. Οπότε όλο αυτό το χώμα είχε ζωγραφιστεί. Εγώ το δανείστηκα από ένα συλλέκτη, δεν άντεχε να το στενηθεί πιο πολύ και εγώ δεν ήθελα να έχω αυτή. Αλλά εκεί όμως, επειδή είχαμε και ένα χώρο μαύρο και με πολλή απόσταση, δέσποζε. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Και αυτό θα σας πω ήταν σε ένα άλλο, σε μια άλλη τροχιά, στην άλλη αίθουσα. Εδώ είναι η Θεοδόρα Χωραφά, αυτή η μαγική κεραμίστρια, που είναι και δασκάλα επίσης πολλών που συμμετέχουν σε αυτή την έκθεση. Η Θεοδόρα Χωραφά μένει μόνιμα στην Έγινα, σε ένα υπέροχο σπίτι. Είχε την τύχη να έχει ένα σπίτι οικογενειακό θαυμάσιο, το οποίο έγινε μόνιμη κατοικία και εργαστήριο. Κάνει και πάρα πολλές συναντήσεις κεραμιστών, βάζουν ανοιχτά καμίνια, καμίνια από χαρτί, πράγματα, πειράματα. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ κινητικός. Αυτό το θαυμάσιο αρχαίγωνο κεφάλι, το ανοιχτό, έδωσε λαβή για πάρα πολλές σκέψεις στα παιδάκια μας που ήρθαν στα εργαστήρια, που τους λέγαμε εμείς βλακίες σαν μεγάλοι, ότι ναι, καμιά φορά είναι ανακουφιστικό να αδειάζει το κεφάλι από τις σκέψεις που μας πιέζουν τόσο πολύ, λέγαμε εμείς. Και λέγαμε εμείς, ποια φανταστείτε να μπορούσαμε μια μέρα να πούμε, αχ, ας αδειάσουν όλες τις σκέψεις, έτσι όπως ήταν οι ηρωοί και σχολίαζαν τα παιδιά, και να είμαστε για λίγο ελεύθεροι από αυτό. Και λέει ένα παιδάκι, ναι, αλλά αν το κεφάλι μας άδειαζε από όλες τις σκέψεις, θα χάναμε μαζί και τις μνήμες μας. Και πάμε εμείς μετά να κάνουμε στα παιδάκια φιλοσοφία. Λοιπόν, εδώ είναι η υπέροχη Νατάσα Καλογεροπούλου. Να πω στο σημείο αυτό ότι όπως έχουμε πολλούς Εγινίτες, έχουμε και αρκετούς οι οποίοι θεωρούν ότι ο λόγος που έγιναν κεραμίστες ήταν το χώμα της Σερίφου. Η Σερίφος είναι ένα επίσης μαγικό νησί, θα πάω τώρα σε 3 μέρες και χαίρομαι πολύ, το οποίο έχει ένα καταπληκτικό χώμα αρχαίγων επίσης, είναι τα μεταλλεία, είναι όλα αυτά. Λοιπόν, τουλάχιστον 3 εδώ μέσα μου είπαν εγώ έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σερίφου. Η Νατάσα όχι μόνο έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σερίφου, πήγε και μετακόμισε στη Σερίφο, έχει φτιάξει και ένα υπέροχο χώρο το κεραμείο, το οποίο φιλοξενεί θαυμάσιες εκθέσεις. Και μερικά από τα παιδιά μας που είναι εδώ είναι στην Νατάσα τώρα και με περιμένουν όλα πάνω να τους δω. Εδώ έχει κάνει ένα θαυμάσιο έργο με διπλό ψήσιμο που είχε ενσωματώσει στο δεύτερο ψήσιμο αγκαθάκι από τη Σέριχο. Βλέπετε πόσο όμορφο είναι. Δίπλα της Ιφηγένεια Τσίρου από τη Θεσσαλονίκη, που είναι η σύντροφος του Γιώργου Βαβάτση. Έχουμε και αρκετά καλλιτεχνικά ζευγάρια στην έκθεση, που και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ όμορφο επίσης. Δηλαδή, ξέρετε, είναι ωραίο το πλαίσιο αυτό να το καταλαβαίνεις, γιατί λίγο αρχίζεις να σκέφτεσαι και πόσο άλλο ζει και δημιουργεί, και είναι πολύ ωραίο επίσης. Ένα έργο με θέμα τη γένεση εδώ, θαυμάσιο, της Ιφηγένειας, και δίπλα ένα επίσης υπέροχο έργο της Μίρκας Δραπανιώτου, που είναι άλλη μία που μου είπε, ναι, ανοίξτε λίγο για να βλέπει ο κόσμος, προσέξτε, μην κάνετε προς τα πίσω, μπράβο. Ναι, η Μίρκα επίσης μου είπε ότι εγώ έγινα κεραμίστρια εξαιτίας της Σερίφου. Η Μίρκα ήταν μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, θα τη δούμε στην άλλη μεριά, και του Νίκου Σκλαβενίτη, που είναι εδώ και που είναι δάσκαλος πολλών, είτε γιατί κάθισαν κυριολεκτικά στον πάγκο μαζί του, είτε γιατί παρακολουθούν αυτά που κάνει. Πάμε στη βιτρίνα μας εδώ, προσέξτε το προς τα πίσω σας. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα κανάτια της Έγινας φυσικά από αυτή την έκθεση, που είναι το Α για το αλφαβητάριο του χώματος. Στην Αθήνα τα είχα και αυτά μαζί με άλλα έργα παλαιότερα. Εδώ έχει γίνει ξαναλέω μια ανακατάταξη. Τα κανάτια. Ο Κουλικούρδης, ο ένας ο άλλος, ο Γκαρίς τελευταίος, πέθανε ο τελευταίος μας κεραμίστας και καταφέραμε να έχουμε χάσει την τεχνογνωσία των κανατιών. Δηλαδή δεν υπάρχει τεχνίτη στην Έγινα που να φτιάχνει κανάτια. Μου λένε, παίρνουν διάφοροι φίλοι, μου λένε, πού θα μας βρεις ένα κανάτι? Λέω, δεν μπορώ να σας βρω. Θα βρείτε στο μοναστηράκι με 100 ευρώ starting with και βλέπουμε. Δεν υπάρχει. Τώρα, αν μπορέσει αυτό από ανήψη, από αυτά, από άλλους παλιούς, θα ήταν, είναι δηλαδή, γενικά εμείς θεωρούμε ότι στην Έγινα θα ήταν πολύ σημαντικό κάποια στιγμή λειτουργήσει μια σχολή κεραμικής. Δεν εννοώ μαθητεία σε έναν καλλιτέχνη, μιλάω για κάτι πιο δομημένο και πιο πολυσχηδές και με... θα έπρεπε πραγματικά.

0: Κανάτια μας. Έχουμε κάνει δύο φορές μια ξέχαστη έκθεση Α και Β. Την είχαμε κάνει στο Λογαριφικό 2000 και 2004. Γεννήθηκε ο Κανάτη Καμπάς από Πασπάρα. Είχα δώσει τότε σε καλλιτέχνες να ζωγραφίσουν, γιατί πάντα το Κανάτη της έγινε, επειδή είναι ξανθό και ομό έτσι, στην όψη του, όχι στο ψήσιμο. Έχει λειτουργήσει εδώ και πολλά χρόνια σαν καμβάς για πολλούς καλλιτέχνες. Υπάρχει δηλαδή και λέει και οι καλλιτέχνες όπως ο Κάτσας το έκαναν, αλλά και καλλιτέχνες όπως ο Φασιανός, Κοτσαρούχης και άλλοι. Και είχαμε δώσει και είχαν φτιαχτεί αριστουργήματα. Αλλά τότε πηγαίναμε στον Καρύ και τα παίρναμε με 5 ευρώ το ένα.
1: Η Παναγίτσα δεν ήταν πολύ παλιά, οι τεχνίτες.
0: Οι τεχνίτες ήταν στο Μεσαγρό. Στο Μεσαγρό.
1: Η Παναγίτσα τα
0: πουλούσε. Ναι, στο Μεσαγρό, Λοιπόν, Βασίλης Νικολάου, ένας μη κεραμίστας εικαστικός που είναι εδώ γιατί δουλεύει με πυλό, γλύπτης πολύ σημαντικός, ένα σχόλιο πάνω στο κυκλαδίτικο ειδόλιο είναι αυτό, όπως και το διπλανό του Διονύση Παπά. Ο Διονύσης Παπάς είναι αρχαιολόγος μετά έγινε και εικαστικός. Ο Διονύσης κάνει ένα σχόλιο με μια σειρά από κυκλαδικά που έχει φτιάξει, πορτρέτα, που ουσιαστικά τι λέει, το όμορφο κυκλαδικό που είναι αυτό το... η αφαίρεση, αυτή η έλλειψη προσφοράς που εγώ το βλέπω και λέω κι αν αυτό ήταν ένας άνθρωπος που υπήρξε και αποδίδω πρόσθετα χαρακτηριστικά, επίτηδες με χιούμορ και τονισμένα, για να πούμε ότι ενδεχομένως όλα αυτά τα πανομοιότυπα κεφάλια μπορεί να ήταν η Μαρία, η Μαριλένα, η Ήρης, ο Φίλιππος, ο Γιώργος, η άλλη Μαρία και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το σχόλιο τέλος πάντων. Εδώ μπροστά έχουμε μια άλλη σημαντική εικαστικό που δεν ζει πια, πολύ σημαντική κεραμίστρια, τη Μέρη Χατζηνικολή Σαραφιανού. Η γυναίκα του Πάνου Σαραφιανού, ο οποίος γαλούχησε γενιές και γενιές εικαστικών, βάζοντάς τους καλών τεχνών. Οι γιοι τους, που ένας είναι ο Δημήτρης, συμμαθητής μου και φίλος μου, έφτιαξαν πριν 3 χρόνια προς τιμήν των γονιών το Lofos Art Project, που κάποιοι θα το έχετε ακούσει, στην Αθήνα, στην Κυψέλη. Ο μπαμπάς Πάνος πάντα έλεγε ότι όταν εγώ μεγαλώσω, θα φύγω από την Αθήνα, θα πάμε σε ένα λόφο με μια κομπανία καλλιτεχνών και θα ζούμε εκεί. Όπως οι Ιμπρεσιονιστές κάπως είχαν τέτοιο όραμα. Πέθανε εκείνος πολύ νωρίς. Η Μέρη έζησε τα αγόρια κάνοντας κεραμική. Στην Αθήνα είχαμε ένα πολύ μεγάλο κεραμικό της έργο. Εδώ έχουμε αυτό που το αγαπάω επίσης πολύ. Και δίπλα εδώ είναι άλλος ένας αγαπημένος κεραμίστας που δεν ζει πια και μάλιστα τον χάσαμε εδώ στην Αίγινα σε έναν γκρεμό. Είναι ο Φίβος Πουλτσιάκης. Αυτό είναι το έργο του. Και δίπλα είναι ο Παναγιώτης Κλάβαινας που είναι ένας παλιός κεραμίστας. Ο οποίος όμως δεν έκανε κανάτια ποτέ. Η οικογένειά του είχε έρθει από τη Σύφνο και έφτιαχνε κεραμικά με δικές του έτσι αναγνώσεις και εμπνεύσεις. Ήταν αθυρόστομος, έφτιαχνε κεραμικά που στο στόμιό τους είχαν πουλιά και παιδάκια πουλιών, φωλιές, παπάδες, κεφάλια, μέθησους, που ήταν το κεφάλι του μέθησου πολλές φορές. Έχω πολλά έργα του ευτυχώς. Και ο μεγάλος του αδελφός ήταν ο Μπαρμπαγιώργος Κλάβαινας, που έκανε τις πέτρες στο Μεσαγρό και οι δύο. Λάξευε τις πέτρες και ο Παναγιώτης Μαρίνης, που τώρα έχει την πολύ όμορφη έκθεση μαζί με την στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, τους μιλεύοντας στο Λογραφικό Μουσείο, που αν δεν πήγατε να πάτε, θεωρεί τον Γιώργος Κλάβαινα τον δάσκαλό του. Έτσι. Η πέτρα της Αίγινας, ο Πορόλιθος, από τον οποίο έχει φτιαχτεί και ο Ναός της Αφέας, η πέτρα μαλακή που σου λέει «Πάρε με και λάξευσέ με». Δεν είναι τίποτα τυχαίο, όπως στην Τίνα έχεις αυθονία μαρμάρου και σου λέει το μάρμαρο, πάρε με και κάναμε κάτι. Εδώ λοιπόν είχαμε μια παράδοση πετράδων στο νησί μας και ο Παναγιώτης Μαρίνης, με τα εργαλεία που έχει τώρα, που το γνωρίσαμε όμως τις τελευταίες δεκαετίες με τα κεφάλια, είναι ένας από αυτούς. Αυτός είναι ο Παναγιώτης. Θωμάς Μπερτόλης, τα ίδια. Θωμάς Μπερτόλης, Μεσόγεια, φτιάχνει ψυχογραφικά κεραμικά που είναι συνθέσεις υβριδικές με καμιλοπαρδάλι, τίγρης, κροκόδιλους, λέει είμαι εγώ και οι σκέψεις μου. Ο Πραξιτέλης δουλεύει πολύ συχνά προπλάσματα με ρηγματωμένο πυλό και γίνεται αυτό και μου αρέσει πολύ. Αυτά είναι 3-4 πραγματάκια που έχω μοιράσει στο χώρο, μπορείτε να τα διαβάσετε ήσυχα μετά, τα αγαπώ πολύ. Ανδρέας Θεοδόρου, μαθητής της Θεοδόρας Χωραφά, μόνη μαζί και δουλεύει στην Αίγινα, έχει φτιάξει αυτόν υπέροχο χορό που εμένα μου θυμίζει το χορό τον αντίστοιχο με τις κόρες στη Μινωική Τριάδα, Αγία Τριάδα. Υπάρχει ένα τέτοιο σύμπλεγμα στο Μουσείο Ηρακλείου ή τις χορεύτρες από την Τζιά ή κάτι αγγεία πύληνα προϊστορικά της χειροκοιτίας που στο στόμιο τους έχουν τέτοια. Λέει, έχει πάρα πολλές μνήμες από χώμα διαφορετικές. Ο Χαρίτων Μπεκιάρης, γλύπτης, μας έχει φέρει το τρίποδό του και τα μικρά του προπλάσματα. Είναι οι ασκήσεις του σε πυλό προτού μπει στη διαδικασία μιας άλλης κλίμακας, οπότε και αυτό όλο μου αρέσει σαν εγκατάσταση πολύ στο χώρο. Ο Μένανδρος Παπαδόπουλος, ένας πολύ σημαντικός κεραμίστας, ξαναλέω, μαζί συνοδοιπόρος του Νίκου Σκλαβενίτη στον Ιριδανό, στη σχολή. Η Μελίνα Ξενάκη με αυτό το μαύρο αμφορέα και κλείνουμε αυτή την αίθουσα με αυτή την εγκατάσταση του Νίκου Γκίκα. Ο Νίκος Γκίκας δηλώνει κεραμίστας και αγρότης. Έχει κτήματα που καλλιεργεί ο ίδιος στη Φωκίδα, εκεί που κάει και η Φωκίδα. Βρίσκει στα κτήματά του πολύ συχνά αυτό το αντιπαθητικό ποτηράκι με το φουσκωτό στόμιο και τα μαζεύει και τα μαζεύει και τα μαζεύει γιατί τα πετάνει στα κτήματά του και κάποια στιγμή, επειδή τον ενδιαφέρει πάρα πολύ και το recycling, εν πάση περιπτώσει, και όλο αυτό η προσπάθεια να κρατήσουμε τη φύση σε μία έτσι ύπαρξη θεμητή, είπε πώς θα ήταν αυτά, αντί να ήταν πλαστικά, ήταν χώμα άψητο που θα διαλυόταν από μόνο του. Έχει φτιάξει 3.000 τέτοια και ανάλογα με το που πάει το έργο, το εγκαθιστά με άλλο τρόπο. Στην Αθήνα που είχαμε πιο πολύ χώρο, είχαμε ένα μεγαλύτερο χαλί από τέτοια και είχαμε και μια προβολή της καρότσας της αγροτικής με τον Νίκο που τα τοποθετεί ακριβώς. Πάμε δίπλα. Πολύ. Και για μια ακόμα χρονιά η Ελλάδα δοκιμάστηκε από φωτιές. Εγώ ήμουν φέτος στην Πάρο σε δύο εκθέσεις που επιμελήθηκα εκεί. Οι φίλοι μου της Πάρου που είχαν τα τελευταία χωράφια ορεινά που κάηκαν όλα μαζί με τα θυμάρια, μαζί με τα μελίσια, μαζί με τις φίδες, κλαίγανε με μαύρο δάκρυ. Και λέω, αν αυτό το ποίημα του Δροσίνη μας φαίνεται λίγο μελό, μας φαίνεται λίγο πασέ, μας φαίνεται λίγο συμβατικό και λέμε ότι πω βρε παιδί μου, χώμα ευλογημένο, θερμά φιλιά του ήλιου, κλίμα, σιτάρι, μιλάει για όλα αυτά που καταστρέφουμε. Θέλω να πω ότι δεν είναι καθόλου πασέ, είναι μια μαύρη αλήθεια και μια γροθιά. Λέει ο Δροσίνης, χώμα δροσισμένο με νυχτιά σαγέρι, χώμα βαφτισμένο με βροχή του Μάη, που και η βροχή έχει φύγει, την έχουμε χάσει, χώμα μυρισμένο από το καλοκαίρι, χώμα ευλογημένο, χώμα που γεννάει, μόνο με τις πουλιές στην ουράνια χάρη, μόνο με του ήλιου τα θερμά φιλιά, το μοσχά το κλίμα, το ξανθό σιτάρι, τη χλωρή τη δάφνη, την πικρή ελιά. Θέλω να πω, σε μια Ελλάδα που η ζέστη ήταν καλοδεχούμενη και που τώρα δεν ζούμε χωρίς air condition, σε μια Ελλάδα που χρήσιζε το χωράφι και ήταν η θάλασσα από πίσω και σε έκαιγε ο ήλιος με έναν τρόπο εφορικό, όλο αυτό είναι απλά μια γροθιά σε μένα, στα μούτρα και μια μούτζα, έτσι. Δηλαδή δεν είναι καθόλου πασέ. Είναι αυτό το οποίο εμείς θα έπρεπε να φυλάμε ως κόρνο οφθαλμού και για εμάς και για τους τουρίστες που επέλεξαν την Ελλάδα είτε σαν πρόσκαιρη επίσκεψη είτε σαν διαμονή και που το έχουμε κάνει κομμάτια. Αυτό θέλω να πω. Το ξανάβλεπα δηλαδή και λέω κάθε λέξη είναι ένας λόγος να σκεφτείς τι κάνω τέλος πάντων. Από πάνω έχω ένα μικρό εργάκι της Ελένης Μανιά Κολοκοτρώνη. Αυτό το έργο βρέθηκε σε υπαίθρια παζάρια και μου το έδωσε ένας φίλος μου. Ήταν ένας φάκελος με διάφορα έργα της Ελένης Μανιά. Εκείνος κράτησε κάποια άλλα τα πούλησε για να μπορέσει να πάρει άλλα πράγματα. Εγώ πήρα αυτό το μικρό έργο που δεν έχει υπογραφή, αλλά ήταν στο φάκελο της Ελένης και είναι δικό της. Είναι δεκαετία του 30 και είναι μια κεραμίστρια που δουλεύει εκεί στον τροχό, στο μικρό τροχό. Το έχω λατρέψει και μαζί είχε και ένα μικρό σχεδιάκι της Έγινας. Και μου αρέσει να σκέφτομαι ότι ίσως αυτό το έργο να ήταν μια κεραμίστρια στο δικό μας νησί. Από κάτω έχω το έργο μιας οικαστικού που δεν υπογράφει ως κεραμίστρια, αλλά δουλεύει και με κεραμική. είναι η Τίνα Καραγιώργη, σημαντική μας εικαστικός, η οποία εδώ έφτιαξε, είχε αυτή την πολύ ωραία ιδέα και έφτιαξε την παλέτα του κεραμίστα. Όχι, έφτιαξε μια παλέτα που ανάγει στην παλέτα της ζωγραφικής με τα χρώματα, αλλά είναι η παλέτα του χώματος. Το βρήκα πολύ ωραίο. Πάμε. Ελάτε. Αγγελική Πολίτη, ένα έργο που έχει να κάνει με τη γένεση, με το αρχέτυπο, που εμένα μου θυμίζει πολύ Νταλή, αν δείτε σαν φόρμα. Και από πάνω, ένα ζωγραφικό της Κατερίνας Γιάννακα, που είναι εικαστικός καταρχήν, μαθήτρια του Μόραλι, αλλά και κεραμίστρια. Και εδώ η Κατερίνα ζωγράφισε το ελληνικό χώμα της Αίγινας. Είναι χώμα Αιγίνης αυτό το έργο. Από κάτω έχω το Πανκράτιουμ, το κρινάκι της θάλασσας, της Άμμου, της Έφης Τόλια, αυτή η ποιήση που βλέπετε μπροστά σας. Και δίπλα στην Έφη, η Έφη Τόλια ζει και δουλεύει στην Αθήνα, η Κατερίνα βεβαίως στην Αίγινα. Και δίπλα έχω τη Μυρτώ Παπαδοπούλου, που είναι με μεγάλη μου συγκίνηση να την ξαναβρίσκω. Γιατί ήταν μαθήτρια της Μάρος στο Μακρινό 94, τότε την πρωτογνώρισα. Η Μυρτώ αυτή τη στιγμή μεγαλουργεί, έχει συλλέκτες από όλο τον κόσμο. Το εργαστήριό της είναι στην Αθήνα, στους πίσω από το Μουσείο της Ακρόπολης. Και μου λέει: έχω τη χαρά και την τύχη το μικρό μου εργαστήριο, που είναι στο Ισόγειο, να έχει στη γωνία του ένα γυάλινο δάπεδο, γιατί είχαν βρεθεί αρχαία, τα ξεχώσανε. Αλλά μου λέει, εγώ δουλεύοντας κάθε μέρα με το αρχαίο αθηναϊκό χώμα, δεν μπορώ παρά να κάνω έργα τα οποία διαπραγματεύονται το χώμα και... Νίκος Καραλής, φίλος του Νίκου του Σκλαβενίτη, ένα ανδρόγυνο ζευγάρι γλάστρα. Κυριακή Μαυρογιώργη, επίσης πρώτα αρχιτέκτονας και μετά εικαστικός, όχι κεραμίστρια. Η Κυριακή δουλεύει πολύ με πορσελάνη. Εδώ το μικρό της κένταυρο τον έβαλε μέσα στο λοφάκι του χώματος. Και δίπλα είναι ο Γιάννης Ζώης, ένας σπουδαίος κεραμίστας, που έχει φτιάξει μια σειρά από έργα, ξεκινώντας από την ιδέα της φόρμας και της έννοιας όμως, της φωλιάς των μελισσών, της Κυψέλης. Τον ενδιαφέρει δηλαδή και η φόρμα και το τι σημαίνει φτιάχνω το σπίτι μου. Λέει ο Γιάννης, όχι τόπος αλλά χειρονομία, το χώμα συσσωρεύεται, στρώμα το στρώμα, το ένστικτο γίνεται μορφή, η φωλιά φτιάχνεται από ό,τι υπάρχει κοντά, από ό,τι είναι αναγκαίο, εύθραυστη, προσωρινή και όμως αρκετή, ανάμεσα στο σώμα και τη γη, κάτι σαν σπίτι παίρνει μορφή. Πόσο ωραίο είναι. Ναι. Λοιπόν, επί τούτου για την έκθεση, έφτιαξε το χώμα, ήθελε να φτιάξει ένα πεδίο χώματος. Αφού έφτιαξε το έργο, μου λέει δεν είχα καταλάβει, αλλά τελικά έφτιαξα το βράχο της Πρέβελης στην Κρήτη, που είναι ο τόπος καταγωγής της. Κάηκε και αυτό το καλοκαίρι, το ξέρετε. Λοιπόν, αυτή είναι η Πρέβελη, λοιπόν, έτσι το λέει η Διονυσία. Δίπλα στη Διονυσία έχουμε το υπέροχο δίπτυχο της Άννας Αχιλλέως. Η Άννα δεν είναι κεραμίστρια, είναι εικαστικός, η οποία δουλεύει με την τεχνική που λέμε εγκαυστική. Τι είναι εγκαυστική? Είναι η τεχνική με την οποία φτιάχτηκαν και οι πρώτες εικόνες, οι χριστιανικές, που σώζονται στη Μονή Σινά. Είναι λιωμένο κερί που έχει μέσα χρώμα και δουλεύεται με σπάτουλα. Οπότε είναι πιο θερμό, είναι πιο θερμές. Είναι λίγο σαν να κάνεις ανάγλυφο όταν δουλεύεις με τη σπάτουλα, αυτό το χοντρό, ρευστό χρώμα με το κερί. Με τέτοιο φτιάχνονταν τα πορτρέτα φαγιού μου στην αρχαία Αίγυπτο, που λειτουργήσαν και σαν πρότυπο, αν θα δείτε στο Μουσείο Μπενάκη αν πάτε, που λειτουργήσαν σαν πρότυπο για τις πρώτες χριστιανικές εικόνες. Άρα Μαυρακάκη ζει και εργάζεται Αθήνα και Αίγινα, μάλλον Πειραιά και Αίγινα, μια σπουδαία γυναίκα με ένα σπουδαίο έτσι εικαστικό έργο. Έχει φτιάξει αυτά τα υπέροχα. Η έννοια του τάματος απασχολεί τη Βαρβάρα συνολικά. Η Μαριλένα Ρούσου, με ένα υπέροχο κεραμικό αγγείο, ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα, μαθήτρια της Χριστίνας Μόραλη. Δίπλα ο Ιάσον Νταμιανός, Αθήνα, ένας νέος εξαιρετικός κεραμίστας. Και δίπλα η Μίκα Βογιατζή, μαθήτρια της Θεοδόρας Χωραφά, ζει και εργάζεται στην Αθήνα, στην Αίγινα μόνο, με συγχωρείτε. Έχει το πολύ ωραίο μπραντ Σεράμικα, είναι το όνομά της. Δουλεύει με πορσελάνη κυρίως. Δίπλα η Μαριλένα Μιχοπούλου, σημαντική κεραμίστρια και έχει και πολλούς μαθητές και εδώ. Εδώ έχει φτιάξει, Μαριλένα, μια σειρά από κεραμικές μακέτες. Παίζει με την ιδέα της μακέτας αρχιτεκτονικής. Είναι μια νέα σειρά που κάνει. Λιάννα Παπαλέξη, ένας αποδομημένος αθηναϊκός αμφορέας. Η Λιάννα, όπως και ο σύζυγός της, ο Γιώργος Ποντίκης, ο υπέροχος αυτός κεραμίστας, ήταν τώρα στη Σαρδινία, στην Πιενάλε, μαζί και με τη Χρυσάνθη. Τα παιδιά ζουν και εργάζονται, ένα γλυκίδατο ζευγάρι με δύο μικρά αγοράκια, στην Αθήνα. Αυτός λοιπόν, ναι, είναι ο Γιώργος Ποντίκης. Στην Αθήνα το είχαμε αυτό το έργο δίπλα στο Γιώργο Ρόρη. Φανταστείτε δηλαδή στο μεγάλο χώρο να έχω από αριστερά το τρίπτυχο του Γιώργου που δεν έχει χρώμα, είναι διάφοροι πυλοί και σκουριές και όχρες ας πούμε από το χώμα, αλλά δίπλα ήταν το μεγάλο ζωγραφικό έργο του Γιώργου που η οφηλία του Γιώργου Γυμνή ξάπλωνε πάνω σε ένα χώμα το οποίο με λάδι στον καμβά και πολύ έξεργη πάστα είχε την ίδια εντύπωση, ήταν πάρα πολύ ωραία τα έργα μαζί. Από κάτω τα δύο καταπληκτικά έργα της Χριστίνας Μόραλη με το φοβερό τίτλο «Απαλό», που είναι μάλλον ερώτηση, γιατί λες «Ω, θα το πιάσω και είναι πετσέτα», αλλά βέβαια δεν είναι, είναι μια ψευδαίσθηση, είναι πυλός. «Η διτότητα» του Στράτου Ζαργκλή, ένας άλλος θαυμάσιος καλλιτέχνης και χρυσό παιδί. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεν το λέω τυχαία.
2: Συγγνώμη, είπες για αυτό.
0: Όχι, θα πω τώρα. Απλώς έπιασα αυτά. Θα πω και μετά θα καταλήξουμε εδώ. Αυτό είναι, ναι, πάμε εκεί πριν πάμε πιο πέρα. Αυτή είναι η Μάγκη Ιωάννου, μια επίσης σπουδαία καλλιτέχνης, μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, η οποία είναι η τρίτη σε αυτήν έτσι που μου είπε έγινε κεραμίστρια εξαιτίας της Ερήφου. Είναι οι σκουριές της Ερήφου το έργο της και οι μνήμες της οικογενειακές, ακριβώς, γιατί κατάγεται και από τη Σέριφο, δεν είναι ότι απλά την αγαπάει. Η μαστή του Ηλία Χριστόπουλου. Ο Ηλίας έχει φτιάξει μια εξαιρετική ομάδα, την Κεραμαίο Νύχνη, μαζί με τη Χαρούλα Κοροπούλη και με άλλους επιχειρούν με έδρα την Πάτρα, με πολύ σημαντικές οργανώσεις. Να η Χαρούλα με αυτή την έλικα την πολύ ωραία. Εδώ είναι μια πάρα πολύ ωραία συνύπαρξη ενός παραδοσιακού λαϊκού κεραμίστα
3: το που είναι ξέρω του
0: 3η-4η-5η γενιά από τη Σύφνο. Είναι η κεραμική Ατσόνη, ο Ατσόνης, ο Αντώνης είναι αυτός, ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Ναι, ακόμα στο βαθύ της Σύφνου φτιάχνουν έργα. Αυτά μου τα έστειλε ο Τζόνης και είχε μέσα και κουλούρες για να φάω και αυτό είναι πολύ ωραίο λοιπόν. Και από πάνω από τον... Οπότε ο Αντώνης έφερε το αρχιτυπικό, το τσουκάλι της Σύφνου, της Ρεβιθάδας. Αυτό που συνεχίζει να φτιάχνεται ανώνυμα και που κι αν φύγει ο Αντώνης και δεν υπάρχει κανένας άλλος Αντώνης, αυτό το οποίο τώρα πάλι δίνουμε 10 ευρώ για να το πάρουμε όσα δίνουμε, θα το ψάχνουμε και αυτό στα παλαιοπολία σαν το γενικό κανάτι. Αυτό θέλω να πω, ότι κάτι που νομίζουμε ότι είναι για πάντα, δεν είναι πάντα για πάντα. Αυτό εμένα με απασχολεί πάρα πολύ στη ζωή μου και πολλές φορές με δυσκολεύει πάρα πολύ να κοιμηθώ, αλλά σε λαβή. Οπότε τι κάνω, σώζω ό,τι σώζεται. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, πιο πολύ από αυτό που κάνω. Και από πάνω από τον Αντώνη είναι το φωτογραφικό κλικ που αποτυπώνει μια εγκατάσταση που δεν υπάρχει πια, στα Φυρόγια της Σύφνου. Αυτός είναι ο εικαστικός Άγγελος Κούρτης, που το 2001 στο μοναστήρι στα Φυρόγια της Σύφνου είχε κάνει μια θαυμάσια εγκατάσταση μαζί με άλλους στο πλαίσιο μιας ομαδικής έκθεσης και είχε φτιάξει ένα καταράκτη από σιφνέικα κεραμικά. Οπότε να το ο Άγγελος. Ο Γιώργος Γεωργιάδης είναι ο σύζυγος της Μάρος Κερασιώτη, που σας έλεγα. 87 η Μάρο, 94-3 πόσο ο Γιώργος. Είναι ένας σημαντικός μας γλύπτης, ο οποίος δουλεύει κυρίως με μπρούτζο, αλλά εδώ είπε πριν λίγα χρόνια, Μάρο, ζηλεύω, θα πάρω από τον πυλό σου να παίξω. Και έπαιξε βέβαια φτιάχνοντας μόνος του παπάδες. Έφτιαξε μια ολόκληρη σειρά με γορίλες, που για τον Γιώργο είναι οι άνθρωποι απενδεδειμένοι από τον καθοσπρεπισμό τους. Οπότε οι γορίλες, αφού έχει βγει το άλλο κομμάτι, μπορούν να φωνασκούν. Από μόνο της Λεωνή που το έχει φτιάξει για Γτζόγλου. Αθήνα, πέφτει εδώ. Ο Χαν Στάουμπλι είναι ο άντρας της Άννας Αχιλλέως, ο οποίος είναι ένας φοβερός και τρομερός ορθοπαιδικός, που όμως εδώ και χρόνια θέλησε να κάνει πυλό, γιατί ήθελε να μιλήσει για τα οστά και μόνο. Είναι μαθητής του Σταμάτη. Και να ο Σταμάτης εδώ, ο Φιλιππέος, πολλές γενιές, κάντε λίγο αν θέλετε να πάει, μήπως θέλει ο Φίλιππος, πολλές γενιές κεραμιστών με έδρα το Μαρούσι, οι Φιλιππέοι, είναι αυτοί που κάνουν τα μαρουσιώτικα σταμιά. Ο Σταμάτης όμως τώρα είναι πια στην Ηλιούπολη και στο εργαστήριό του μαθητεύουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται για κάτι περίτεχνο και παιδάκια, δηλαδή απλή κεραμική. Όμως ο Σταμάτης που είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος, Έχει επίσης ανοίξει την αγκαλιά του για πολλούς εικαστικούς που θέλησαν να δουλέψουν πάνω σε κεραμίδες. Έφτιαξε ένα καταπληκτικό δάπεδο από πλίνθους, τότε μαύρους, και τώρα του είπα σταμάτη, θα είσαι και πάλι. Μου είπε, θα σου φέρω, δεν θα το παίξω, μου λέει, εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτό, μου λέει, γιατί αυτό θα ήταν υποκριτικό από μέρος μου, δεν κάνω αυτό. Θα σου φέρω λοιπόν το α, το αλφαβεταρίο, που είναι ένα σταμνί μαρουσιώτικο. Αυτό είμαι εγώ και αυτό σου φέρνω, μου είπε, και το φτιάξε μόνο να έχουν απόλυτο link με τη συνθήκη. Ελπίδα Κουρτζή, πέμπτη, έκτη, γενιά Κουρτζίδων, οι Κουρτζίδες μπήκαν στην άλλη πολιτική κληρονομιά πια, με έδρα τη Δώρα Μόρφη από την Πάτρα, Ανθή Σουλτάνη από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και με σπίτι στην Αίγινα, με αυτά τα βυζαντινά στοιχεία. Η Δώρα Τσιράκλουγλου, μια καλλιτέχνη που έτσι εξελίσσεται όλο και περισσότερο, που περνάει το μισό χρόνο στην Κίνα πια, διατηρώντας εργαστήριο δικό της, κάνει αυτή τη λεπτεπίλεπτη πορσελάνη, η οποία θαυμάζεται πάρα από τους Κινέζους και εκτιμάται, και πια τόσο πολύ πάει και πάει και πάει και πάει, που έχει πάρει πολλά βραβεία εκεί και είναι όλο και πιο πολύ εκεί. Η Έφη Κουταβά, άλλη μια αρχαιολόγος που επιθύμησε να γίνει κεραμίστρια, για ευνόητους λόγους όπως καταλάβατε πλέον, γιατί το χώμα είναι αυτό το παλόμενο της διαχρονίας που τα ενώνει όλα, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη, και από πάνω το έργο, το χώμα του πολύ σημαντικού μας ζωγράφου Χρήστου Παπαδάκη. Εκεί, θα καταλήξουμε εκεί, εκεί έχουμε έξω από το χώρο, στο προθάλαμό μας είναι το έργο του Παναγιώτη Μπρέντα. Ο Παναγιώτης Μπρέντας είναι ένας γλύπτης μαθητής του Γιώργου Χουλιαρά, ο οποίος έχει γυρίσει στα γενέθλια Τρίκα, αλλά και δουλεύει από εκεί, έχει εργαστήριο για παιδιά και κάνει και πολύ land art. Και αυτά είναι τα εργαλεία του και το χώμα του που έχει αφήσει έξω. Βασίλης Αναστασόπουλος, το κέλυφος, αυτό το πρώτο, το οργανικό από την Πάτρα. Και εδώ οι δύο αδελφές Θεοδόρου, Μάρο και Ζωζό, από την Καλαμπάκα, οι οποίες παίζουν, είναι χιουμοριστικά τα έργα. Η μία κάνει τα σφυριά από πυλό, η άλλη κάνει αυτό το έργο που όλα τα παιδιά θέλουν να πιάσουν, γιατί νομίζουν, θέλουν να ξέρουν αν είναι λάστιχο ή κεραμικό, είναι φυσικά κεραμικό. Άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση του πώς δύο κορίτσια τα οποία ζουν στην Καλαμπάκα μπορούν να επικοινωνούν με όλη την Ελλάδα και τους κεραμίες, να οργανώνουν παρουσίες, συνεδρίες κεραμικής και να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Αυτό που σας έλεγα ότι με τους ζωγράφους δεν γίνεται, οι κεραμίες σας έχουν πετύχει και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και κλείνουμε την έκθεση με την Ειρήνη Γκόνου. Η Ειρήνη Γκόνου είναι μια πολύ σημαντική μας εικαστικός και αυτή όχι κεραμίστρια. Εικαστικός πολλαπλών έτσι, αναζητήσεων, σύζυγος του Μίλτου Παντελιά. Η Ειρήνη έχει σπουδάσει ζωγραφική, υφαντική. Στον κορονοϊό αποφάσισαν να πάνε να μείνουν για καλύτερα στο εξοχικό τους που είναι στη Βόρεια Νάξο, το Αμπράμι, και δεν γυρίσαν ποτέ πίσω στην Αθήνα. Δηλαδή διατηρούν το σπίτι τους στον νέο κόσμο, αλλά μένουν μόνιμα στο Αμπράμι. Και η Ειρήνη πήρε την απόφαση τα τελευταία χρόνια να κάνει δουλειά η οποία να υλοποιείται ως επιτοπλίστων με εντόπια υλικά. Δηλαδή προσπαθεί η δουλειά της να ολοκληρώνεται με πρώτη ύλη που μπορεί να βρει στο νησί. Ξύλα, παλιά πανιά, χώματα, πράγματα. Και στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, επειδή πάντοτε ασχολήθηκε πάντα με υφαντά, ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια μια νέα πρωτοβουλία αναπαραγωγής μετάξης, που είχε η Νάξος πάρα πολύ μετάξη. Αυτό είναι όλα αυτά που...
3: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Βρισκόμαστε στο Ιστορικό και Ελαιογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας. Μόλις υλοποιήσαμε ένα εικαστικό εργαστήριο για παιδιά από το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης. Ένα πρόγραμμα στο πλαίσιο που λέγεται Πολιτισμικές Γέφυρες, μαθαίνοντας μέσω της τέχνης και της παράδοσης. Είδαμε την έκθεση που βρίσκεται αυτή την περίοδο εδώ στο Ελαιογραφικό Μουσείο, την έκθεση Σμιλεύοντας, επιμέλεια της Σύριδας Κρητικού. Μιλήσαμε για τα εργαλεία, για τη διαχρονία των εργαλείων και τα παιδιά έφτιαξαν με μοναδικό τρόπο, όπως όλα τα παιδιά ξέρουν, τα δικά τους εργαλεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ομάδα του Δήμου για την άψογη συνεργασία ακόμη μία φορά. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Φεστιβάλ Φιστικιού, που το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης θα είναι ξανά εδώ.
2: Βρεθήκαμε σήμερα στο Ελαιογραφικό Μουσείο της Έγινας σε συνεργασία με το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης για να δείξουμε στα παιδιά τα αλήθινα εργαλεία που εκθέτουμε και τη ζωγραφική της στρατηγούλας. Τα οποία τα παιδιά φτιάξαν κάποια πράγματα, στο τέλος ζωγράφισαν, τα οποία δεν ξέρω αν τους μάθαμε κάτι, αλλά εμείς μάθαμε πολλά από τα παιδιά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Παιδιά μιλάμε 5χρονα, 6χρονα, μια σταλιά. Κάνουν κάτι ζωγραφίες τα οποία δεν ξέρω τι να σας πω. Άλλωστε θα τα δείτε στο αγαπημένο μας Έγινα Πόρταλ, που μας καλύπτει πάντα οτιδήποτε κάνουμε, και όχι μόνο εμείς, όπου υπάρχει τέχνη. Ευχαριστούμε, να είστε καλά, να χαίρεστε ότι αγαπάτε και ο Θεός το καλό.
3: Το Θερινό Σχολείο Φυσικής είναι μια πρωτοβουλία της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και του Ερευνητικού Κέντρου Δημόκρητος. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει να δείξει στους μαθητές την ομορφιά της φυσικής αφενός, αφετέρου τις επαγγελματικές δυνατότητες που διανοίγονται μπροστά τους αν επενδύσουν στη φυσική. Η φυσική στηρίζεται πάνω στην παρατήρηση και στο πείραμα. Και μόνο με βάση αυτά που παρατηρούμε σκεφτόμαστε. Αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε από το 600 π.Χ., από τον Θαλή, από τον Πυθαγόρα, τον Αρχιμίδη, και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Τα μαθηματικά είναι απλώς τα εργαλεία που μας βοηθάνε να κάνουμε ποσοτικές προβλέψεις και να ελέγχουμε μετά με νέα πειράματα τις προβλέψεις αυτές. Αυτή είναι η βάση και της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία βλέπει τον εγκέφαλο κατά αναλογία με ένα μαγνήτη. Και γι' αυτό το Νόμπελ Φυσικής του 2024 ήταν σε αυτούς που έστησαν το πρώτο μοντέλο του εγκεφάλου, εμπνεόμενοι από τους μαγνήτες. Τα μοντέλα που έχουμε για τους μαγνήτες που αναπτύσσονται στη δεκαετία του 30. Γι' αυτό θα δούμε ότι στο σημερινό συνέδριο, στη σημερινή συζήτηση για τη φυσική, το λέω συνέδριο γιατί έχει χαρακτηριστικά συνεδρίου, θα δούμε λοιπόν ότι οι μισές ομιλίες είναι στην τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας τρόπος να αυτοματοποιήσουμε τους συλλογισμούς του φυσικού και να αφήσουμε ελεύθερη τη δημιουργική του φαντασία για να αναζητήσει νέες σχέσεις και να εμπνευστεί από νέες ιδέες. Είπα πριν ότι το σχολείο αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί και συνέδριο. Γιατί οι ομιλητές είναι καταξιωμένοι ερευνητές που μας δείχνουν και αυτά που γίνονται στην έρευνα σήμερα. Αν θα δείτε τις παρουσιάσεις, είναι κατά το ίμιση διδακτικές, αλλά κατά το ίμιση μειούν τα παιδιά σε αυτό που σήμερα αποτελεί το μέτωπο της έρευνας, που είναι και το πιο ενδιαφέρον. Είχαμε μία ενδιαφέρουσα συμμετοχή με τη βοήθεια του Δήμου και των πολιτών της Έγινας και φιλοδοξούμε να το μεγαλώσουμε και να το ενισχύσουμε. Τα παιδιά συνδυάζουν μια ευχάριστη, ξεκούραστη νότα με νέα γνώση που θα τους βοηθήσει να πάρουν αποφάσεις για το μέλλον τους.
1: Καλημέρα σας. Είμαι η Εμιλία Σμυρλή και είμαι υπεύθυνη εκπαίδευσης στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Το θερινό σχολείο που πραγματοποιείται εδώ στην Αίγινα είναι μία από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά μας, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, καθώς είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών και είναι κάτι που πραγματοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μέσα από αυτό το θερινό σχολείο, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τους ερευνητές και τις ερευνήτριες του ερευνητικού μας κέντρου, του Δημόκριτου, να μάθουν τι θα πει έρευνα, να κατανοήσουν ότι ο Δημόκριτος έχει ανοιχτές τις πόρτες του προς όλα τα νέα άτομα και ότι η έρευνα είναι κάτι το προσιτό και ανοιχτό προς κάθε νέο άτομο και ίσως να εμπνευστούν να ακολουθήσουν αργότερα το δρόμο της επιστήμης και της έρευνας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για τη φιλοξενία της Αίγινας. Πραγματοποιείται πάρα πολλά χρόνια και έχουμε την ευκαιρία να βρισκόμαστε σε αυτό το όμορφο νησί πάρα πολλά χρόνια. Να γνωρίσουμε ίσως και το ναό της Αφέας αύριο. Και φέτος συμμετέχουν πάρα πολλά παιδιά στο θερινό σχολείο και αυτό μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Γιατί είμαι σίγουρη ότι σε λίγα χρόνια αρκετά από αυτά τα παιδιά θα τα δούμε στο ερευνητικό μας κέντρο, είτε ως προπτυχιακούς φοιτητές να κάνουν την πρακτική τους, είτε σε λίγα χρόνια να κάνουν κάποιο μεταπτυχιακό ή και αργότερα να πραγματοποιούν τη διδακτορική τους έρευνα στο ερευνητικό μας κέντρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δήμο Αίγινας που μας φιλοξενεί για αυτό το θερινό σχολείο. Δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά από όλη τη χώρα να γνωρίσουν μεγάλους και σημαντικούς ερευνητές και σημαντικές ερευνήτριες της χώρας και να εμπνευστούν και να ακολουθήσουν σιγά σιγά τα βήματα της επιστήμης και της έρευνας.
4: Βρισκόμαστε ένα ακόμα καλοκαίρι εδώ στο Λύκειο της Αίγινας, σε αυτή τη χρόνια συνεργασία που έχουμε πλέον με το Δήμο και την Ένωση Ελλήνων Φυσικών για έναν ακόμα θερινό σχολείο φυσικής. Για όσους παρακολουθείτε το θεσμό αυτό, έχει αρχίσει εδώ και χρόνια, το ξεκίνησε ο αείμνηστος διευθυντής μας ο Γιάννης ο Πούντος και συνεχίζεται μέχρι τώρα και από το σημερινό διευθυντή, τον Γιάννη τον Πεπέ, ο οποίος δυστυχώς για προσωπική του υπόθεση δεν μπορούσε να βρίσκεται μαζί μας. Αξίζουν συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά που έχουν αποφασίσει να θυσιάσουν ένα μέρος των διακοπών τους και να το αφιερώσουν στη μάθηση. Τα φετινά θέματα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, έχουν σχέση με την αστρονομία και τον ήλιο, με την τεχνητή νοημοσύνη και την κλιματική αλλαγή, ενδιαφέροντα πειράματα φυσικής και νομίζω ότι θα φύγουν από εδώ αποκτώντας πολύ μεγάλη εμπειρία και γνώση επάνω στις θετικές επιστήμες. Από τη μεριά μου, να συγχαρώ και τα παιδιά της Αίγινας που βρίσκονται εδώ. Είμαι χαρούμενος γιατί έχουμε αρκετά παιδιά από την Αίγινα φέτος. Θέλουμε όμως αυτά να γίνουν περισσότερα τις επόμενες χρονιές. Και τελειώνοντας, κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, που για φέτος είναι η αναδεικνυτικός υπό τη νέα διεύθυνση του Μασούτη. Είναι ο Χάρης Βαϊκόπουλος, ο ιδιοκτήτης καφετέρειας Heaven, ο Κυριάκος ο Κρόνος, ο ιδιοκτήτης καφετέρειας Ρέμβι και είναι και ο Σωτήρης Μαργέλος του γνωστού Κρεοπολίου.
5: Και πάλι μαζί συνεχίζουμε αυτή τη συνεργασία, την αγαστή, την υπέροχη, με το Λύκειο και την υποδοχή από το Δήμο Αίγινας. Άρα εμείς έχουμε σαν στόχο μέσα από αυτή τη δράση που είναι το θερινό σχολείο, να φέρουμε κοντά στους μαθητές τα μεγάλα επιστημονικά και ερευνητικά αποτελέσματα των δύο κόσμων, του κόσμου της επιστήμης και του κόσμου της έρευνας. Αυτό το πετυχαίνουμε τα τελευταία χρόνια με τη σύμπραξη με τον Δημόκριτο, με το μεγάλο εργαστηριακό και ερευνητικό κέντρο της Ελλάδας που έχει παγκόσμια εμβέλεια και νομίζω είναι τιμή και για την Ένωση Ελλήνων Φυσικών και για την Αίγινα και για αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν επιλέξει να είναι μαζί μας αυτό το τρίμερο. Άρα τι θα δούμε, πώς η επιστήμη σήμερα έχει φτάσει σε ένα πολύ σημαντικό και υψηλό επίπεδο να απαντάει σε αγωνιώδη ερωτήματα και πώς μέσα από την έρευνα έχουμε κατορθώσει αυτά τα ερωτήματα να φτάνουν κοντά στην κοινωνία και στην τεχνολογία να τα υποδέχεται, άρα να υπηρετούν τον κόσμο. Άρα εμείς τι κάνουμε στους μαθητές σήμερα. Τους δίνουμε ένα έναυσμα να δούνε την σημαντική επιστήμη της φυσικής, τα μεγάλα επιτεύγματα της φυσικής και να τους δελεάσουμε να κινηθούν στον χώρο των θετικών επιστημών. Νομίζω τα έχουμε καταφέρει, όπως είπα προηγουμένως, με την σύμπραξη και με το Γενικό Λύκειο Αίγινας και με τους εξαίρετους συναδέλφους που αυτό το τρίμηνο θα είναι μαζί μας και με το Δήμο Αίγινας. Και ευχαριστούμε όλους αυτούς για αυτή τη συνάντηση που για μας είναι κομβική και δίνει και κύρος στην Ένωση Ελλήνων Φυσικών λόγω της σύμπραξης, αλλά νομίζω ότι μέσα από αυτόν τον τρόπο κάνουμε διάχυση της επιστήμης.
6: Καλησπέρα. Ονομάζομαι Κατσαΐτης Άγγελος, είμαι φυσικός, εκπαιδευτικός στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια Πολύτροπη και βρίσκομαι στην Αίγινα για να στηρίξω και εγώ τον πολυετή θεσμό του θερινού σχολείου που διοργανώνει η Ένωση Λύνων Φυσικών στην Αίγινα, όπως προείπα, σε συνεργασία με το Δημόκρητο και το Δήμο Αίγινας. Ήρθα με μερικούς μαθητές μου να παρουσιάσουμε κάποια πειράματα στους μαθητές του θερινού σχολείου, κάποια πειράματα παύλα επιδείξεις θα λέγαμε, όπου φέρνουν τους μαθητές του θερινού σχολείου πιο κοντά με τον κόσμο της φυσικής, επιδείξεις που, και πειράματα που έχουν δει στα social media τους, στο Instagram ή στο TikTok, αλλά παρατήρησα για ακόμη μια φορά εδώ πέρα ότι ενθουσιάστηκαν πολλές φορές παραπάνω όταν είδαν από κοντά τα πειράματα αυτά, ακόμα και όταν τα είχαν δει στα social media τους. Καλή επιτυχία στο σχολείο. Ευχόμαστε να συνεχίσει ο θεσμός αυτός με ακόμη περισσότερα παιδιά, γιατί χρειάζονται τα παιδιά να έρθουν κοντά στον κόσμο της φυσικής.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, την αρχαιολογία, τον πολιτισμό και τη μουσική της Έγινας πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 23 Αυγούστου στο πολιτιστικό κέντρο του χωριού στη Παχιαράχη. Την εκδήλωση που είχε τίτλο «Μια αυγουστιάτικη βραδιά στην Παχιαράχη» προλόγησε και συντόνισε η κυρία Βίλμα Σινάνογλου, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Παχιάς Ράχης στο Ελλάνιον Όρος. Αποτέλεσε προφεστιβαλική εκδήλωση στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Ψυχτική Φεστ σε συνεργασία με το Δήμο Έγινας. Το χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Παχιάς Ράχης, το πρόγραμμα συνδύασε την παρουσίαση στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού με την αρχαιολογική έρευνα και τη μουσική. Η βραδιά ξεκίνησε με την προβολή της ταινίας «Ο αρχαίος Ελαιώνας της Έγινας» από την Ιρό Διαμαντού και τον Νίκο Αλμπαντάκη, παραγωγή της Ιρονικός, η οποία έδωσε την αφορμή για μία αναφορά στην ιστορία και την παρουσία της ελιάς στο νησί. Ακολούθησε ομιλία του Τόμπιας Κραφ εκ μέρους της Ελληνοβρετανικής Ομάδας Αρχαιολογίας με θέμα ανασκαφή στο Ελλάνιον Όρος. Η παρουσίαση επικεντρώθηκε στην αρχαιολογική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή και στα στοιχεία που έχουν προκύψει σχετικά με το Ελλάνιον Όρος, ένα χώρο με ιδιαίτερη σημασία για την ιστορία και την αρχαιολογία της Έγινας. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με μουσική βραδιά κάτω από τον Αυγουστιάτικο ουρανό. Η Εστουντιαντίνα Έγινας παρουσίασε μια νυχτωδία υπό τη διεύθυνση του Αλέξανδρου Σπίτζινγκ και για πρώτη φορά το τραγούδι «Κουτσομπόλα Ελιά», δημιουργώντας το μουσικό κλείσιμο της εκδήλωσης τον ιδιαίτερο χώρο της Παχιάς Ράχης.
2: Άδα τελείως τι θα βρεις? Θα βρεις ένα μπέλι, μια ελιά και ένα καράβι. Και αν θέλεις να την ξαναβάλεις μαζί δεν χρειάζεσαι τίποτα πολύ. Πάλι ένα μπέλι, μια ελιά και ένα καράβι και έχεις πάρει την Ελλάδα, αυτό το υπορίτσος βέβαια. Θέλω να καλωσορίσω τον Πάτερ Φιλόθεο που είναι ο πάτερ της Εκκλησίας μας, είναι πάντα δίπλα μας. Και θα θέλω να θυμίσω σε όλους ότι αύριο είναι η μετακομιδή των Λειψάνων και γιορτάζει ο Άγιος Διονύσιος η Εκκλησία μας και θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι αν μας ξαναέρθετε και μας ξαναεπισκεφθείτε, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή. Ευχαριστούμε, Πάτερ, που είστε πάντα στήριγμα.
3: Να είστε καλά.
2: Ένας...
3: Και να συνεχίζετε το έργο σας.
2: Το δικό σας.
3: Μαζί όλοι.
2: Τι ώρα, τι ώρα.
3: 7 η ώρα το πρωί, ο όφρος και συνέχεια θέλει λειτουργία για όποιον ενδιαφέρεται. Να τιμήσουμε τον Άγιο του νησιού μας. Να σε ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά. Και εύχομαι ο Άγιος μέσα από την καρδιά μου να στηρίζει οικογένειά σας και να σας προσφέρει ό,τι και αν το ζητήσετε. Θέλω να ευχαριστήσω εδώ το Σύλλογο που όλα αυτά τα χρόνια, είμαι 22 χρόνια σήμερα κλείνω εδώ στην Παχιαράχη. Σαν απόψε πριν 22 χρόνια ήρθα. Παραμονή του Αγίου Διονυσίου, στην Απόνη των Λειψάνων. Και παλέψαμε όλοι εδώ στο χωριό να φτιάξουμε κάτι μαζί με το Σύλλογο, με τον κόσμο του χωριού, με τον κόσμο της Έγινας. Και εύχομαι να συνεχίσουμε έτσι. Είδα τώρα σε αυτό το πολύ ωραίο βίντεο τις ελιές. Και εγώ είμαι από τη Μονεβασιά η καταγωγή μου. Εκεί γεννήθηκα και μεγάλωσα. Έχουμε στον τόπο μου κάτω ελιές 2.000 ετών. Τεράστιες. Και αυτό που κάνει εντύπωση, μετά από 2.000 χρόνια βγάζουν καρπό. Τις μαζεύουν οι άνθρωποι, δεν τις κλαδεύουν, δεν τις πειράζουν, αλλά τις μαζεύουν. Αυτό θα ευχηθώ σε όλους μας, όσο μεγαλώνουμε, να γίνουμε σαν τις ελιές, να βγάζουμε καρπούς. Και όχι να γίνουμε απλά κούτσουρα για τη φωτιά ή για το χώμα. Αναλόγως τι έχει ο καθένας κατά νου. Να μπορέσουμε, περνώντας από εδώ, να αφήσουμε κάτι. Τον καρπό μας, το πάτημά μας. Αυτό εύχομαι σε αυτήν την καρδιά. Χρόνια πολλά και πάλι, να είμαστε όλοι καλά. Και καλή δύναμη στους ανθρώπους του Συλλόγου.
4: Ευχαριστώ.
3: Καλά.
2: Κάτι είναι ο καλύτερος μας φίλος εδώ, πραγματικά. Επιτρέψτε μου 2 λεπτά να πω δύο πράγματα. Καταρχάς θα πρέπει να τονίσουμε 2 αλλαγές που υπάρχουν στον αρχαίο Ελαιώνα. Υπάρχουν τα μονοπάτια που ο Σύλλογος των Ενεργών Πολιτών και ο ΑΣΠΕ είναι εδώ ο πρόεδρος, που έχουν κάνει μια φοβερή δουλειά, το ξέρετε όλοι. Επίσης σκοπεύουμε με τον Σύλλογο της Κυψέλης να οργανώσουμε μια εκδρομή κάτω, μπορεί να έχουμε και λίγο μουσική, λίγο μπουζούκι, θα την κάνουμε πολύ ανθρώπινη. Κάποια στιγμή μέσα στο φθινόπωρο θα κατέβουμε από εδώ και θα πάμε όλοι μαζί όσοι έρθουν να ξαναδούμε τον αρχαίο Ελαιώνα. Θέλω να προσθέσω όμως 2 πράγματα. Ο αρχαίος Ελαιώνας, όπως και το όρος, όπως σας είπα πριν, ήταν ιδιαιτέρου φυσικού κάλους. Και είχε αυτό ξανατιμηθεί από την Ελλάδα το 1981. Το 2002 ξαναξεκίνησε αυτό. Και αυτό που συνέβη είναι ότι, και το τονίζω αυτό, η περιοχή του ιδιαιτέρου φυσικού κάλους, που δεν λέγεται πλέον έτσι, αλλά λέγεται τοποθεσία ιδιαιτέρου φυσικού κάλους, που πρέπει να περιλαμβάνει ορισμένα κριτήρια, όπως σας είπα, μέσα αν δείτε έχουμε γράψει τα κριτήρια, μειώθηκε. Αντί δηλαδή να αυξηθεί η περιοχή για να είναι προστατευμένη, μειώθηκε. Είχαμε φέρει και τον καθηγητή του Πολυτεχνείου εδώ να μας μιλήσει γι' αυτό. Θα πρέπει να σας πω ότι η Αίγινα έχει μόνο αυτές τις περιοχές, αυτή την περιοχή στο χάρτη σαν τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλους, ενώ για παράδειγμα Σπέτσας, Πόρος, Ίδρα είναι ολόκληρες. Στην Αττική είναι 24 περιοχές και στην Αίγινα είναι μόνο μία το Όρος, ούτε καν η Αφαία. Άρα λοιπόν θα πρέπει μαζί με το Δήμο να τα παρακολουθούμε αυτά και να κάνουμε ό,τι μπορούμε, είμαστε στη διάθεσή του, έτσι ώστε όταν βγαίνουν αυτοί οι νέοι χάρτες να προστατεύσουμε αυτά τα δέντρα. Γιατί αυτά τα δέντρα ήδη καμιά φορά τα κλαδεύουν χωρίς να είμαι σίγουρη ποιος, τι, αν θα είναι σωστά κλαδεμένα, αλλά θα πρέπει να το προσέξουμε. Περνάμε στο όρος σιγά σιγά, το όρος που έχει μυκηναϊκά αρχαία τα οποία έχουν βρεθεί πρόσφατα, το όρος που έχει, όπως θυμόσαστε, έχει γράψει ο Θεόφραστος, αυτό το περίφημο όπως το έχει γράψει, ότι όταν κάθονται σύννεφα επάνω του πάντα βρέχει, δεν έχει πέσει έξω ούτε μία φορά, όσα χρόνια είμαι και εγώ εδώ που είμαι κάπου 35 χρόνια σε αυτό το χωριό, θα πρέπει να σας πω ότι με εντυπωσιάζει το πώς το λέει. Όταν το σύννεφο κάτσει, καθίζεται, είναι πολύ ωραίο, όχι όταν το περικυκλώσει, όταν κάτσει το σύννεφο. Και έχει σουβάλες, έχει τους ταξιάρχες, μια εκκλησία τρομερή που φαντάζομαι την έχετε επισκεφτεί. Ο επόμενος ομιλητής μας εκπροσωπεί και τους Έλληνες και τους υπόλοιπους αρχαιολόγους που έχουν ξεκινήσει μια φοβερή δουλειά, ο κύριος Τομπίας Κραφτ. Θα μας μιλήσει για τις πρόσφατες ανασκαφές στο όρος. Πιστεύουμε ότι θα υπάρχουν πολλά πράγματα. Με έχει εντυπωσιάσει γιατί μου έλεγε ότι τελευταία περπατούν γύρω-γύρω στους 40 βαθμούς γύρω από το όρος και κοιτάνε κάτω και ψάχνουν ό,τι βρούνε κομμάτια. Δεν ξέρω τι θα βρούνε. Θα μας κάνετε την τιμή.
5: Η οποία συμπεριλαμβάνει και την κυρία Χρυσουλάκη, την Σοφία Μιχαλοπούλου και τον Λεωνίδα Βοκοτόπουλο από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και την Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή, που έχουμε τη τιμή να ερευνήσουμε ένα ιδιαίτερο σπουδαίο και ενδιαφέρον τοπίο και με ιδιαίτερο κάλος και ομορφιά στα αρχαία κείμενα αλλά και στην αρχαιολογική βιβλιογραφία. Και είμαστε τόσο χαρούμενοι και εκτιμόμαστε πάρα πολύ που μπορούμε να δουλέψουμε σε ένα τέτοιο τοπίο με αυτή τη θεά, με αυτή την ομορφιά. Το επόμενο. Εδώ που βλέπετε όλο τον Σαρωνικό κόλπο, τη Μονή, το Αγκίστρι. Αυτό είναι ένα δύσκολο σημείο για αρχαιολογική έρευνα, αλλά μας εκπληρώνει κάθε μέρα με αυτή την θεά. Ένα τοπίο το οποίο φαίνεται από παντού. Μια φορά είδατε τον όρος, το βλέπετε από παντού. Αλλά τα ξέρετε εσείς καλύτερα από εμένα. Το επόμενο. Ένα τοπίο το οποίο ήδη έχει ερευνηθεί πολλές φορές, ήδη από το 19ο αιώνα που ο κ. Μουστοξίδης είχε ανέβει, που είχε γράψει για τον Ελλάνιον Διός και ιδιαίτερα στη αρχή του 20ου αιώνα όταν οι Γερμανοί αρχαιολόγοι που τότε δούλευσαν στην Αφαία αρχίσει να μια ανασκαφή, αρκετά μεγάλη ανασκαφή και στην κορυφή και στις βόρειες παρυφές του βουνού. Από αυτές τις ανασκαφές δυστυχώς δεν μας μείνουν πολλά τεκμήρια, αλλά ιδιαίτερα ένα τοπογραφικό σκίτσο που δείχνει ότι γύρω από την εκκλησία υπάρχει μέσα σε αυτό το ερυπιώνα μια πυκνή κατοίκηση και ένα τείχο που περικυκλώνει την κορυφή του βουνού. Στο Μουσείο της Αίγινας εκτίθεται ένα μόνο αντικείμενο από αυτές τις ανασκαφές στην κορυφή του Ελάνιου Όρους, ένα μικεναϊκό ιδόλιο γυναικείας μορφής από πυλό, που όμως μας κάνει να σκέφτεται μήπως εκεί υπήρξε μια θρησκεία ήδη στην προστορική περίοδο, ήδη παλιότερα. Οι ανασκαφές, ιδιαίτερα όμως στις βόρειες παρυφές στο μικρό μοναστηράκι, εκεί στους ταξιάρχες, έχουν δείξει ένα συγκρότημα, ένα μεγάλο μιμιώδες συγκρότημα που άνοικε στο Ελάνιο Διός, στη λατρεία του, και τότε βρέθηκε εκεί και μια χάλκινη ιτρία με αφιέρωμα στον ίδιο στον Διό, οπότε ξεκαθαρίστηκε και το θέμα της ταύτισης αυτού του χώρου. Στην κορυφή επίσης, κάτω από το εκκλησάκι της Ανάληψης, φαίνονται ρήπια από ένα αρχαίο κτίριο που βλέπετε εδώ ακριβώς στη βάση του εκκλησίου, και μέσα στους τοίχους της εκκλησίας επίσης βρίσκονται αρχαίοι δομοί. Παλιότερα φωτογραφήθηκε εκεί και μαρμάρινο διοκοσμητικό μέλος από ένα κτίσμα αρχαίο, αυτό όμως δυστυχώς σήμερα δεν σώζεται πια. Εμείς στις έρευνές μας βρισκόμαστε όμως μεγάλα θραύσματα από κεραμίδες κορινθιακού τύπου, οι οποίες δείχνουν ότι υπήρξε και στεγασμένο κτίριο στην κορυφή, μάλλον μικρός ναός ή ναίσκος. Αφιερώματα στον Διό εμείς δεν έχουμε βρει ακόμα πολλά, ή έχουν βρεθεί παλιότερα ή έχουν αφαιρεθεί ή είναι κάπου κρυμμένα. Αλλά αυτό που βρούμε όμως, που τεκμηρίωνουν περίπου 1000 χρόνια λατρεία από τα γεωμετρικά χρόνια από το 8ο, 7ο αιώνα π.Χ. μέχρι και τη ρωμαϊκή εποχή, είναι ένα παχύ στρώμα γύρω από το εκκλησάκι, γιατί προφανώς το κύριο σημείο ενδιαφέροντος είναι κάτω από το εκκλησάκι, εκεί δεν μπορεί να γίνεται ανασκαφική έρευνα, αλλά γύρω του βρίσκουμε τα υπολείμματα από τις θυσίες που λάβανε χώρο εκεί για περίπου 1000 χρόνια. Είναι ένα στρώμα μαύρο, στάχτης, και περιέχει χιλιάδες και χιλιάδες καμένα οστά ζώων. Αυτές ήταν οι θυσίες που λάβανε χώρο εκεί για να τιμήσουν τον Διό στην κορυφή του βουνού. Το να υπάρξει γερό του Διός σε βούνο κορυφή δεν είναι κάτι μοναδικό, αλλά ο Ελάνιον Όρος στην Αίγινα είναι στη καρδιά ενός δικτύου τέτοιων γερών κορυφής γύρω, στήριο περιχή, στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας, στην Ιμητό και στην Πάρνηθα υπήρξαν τέτοια γερά, στο Αραχνέον στην Αργολίδα, στο Κυθερώνα στη Βιωτία, και σε καλές μέρες μέχρι φαίνεται και η Νότια Εύβοια στον Όχι, που επίσης υπήρξε λατρεία του Διός. Το Ελάνιο Όρος όμως συνδέονταν πάντα με τα μετεωρολογικά φαινόμενα, το ακούσαμε μόλις, ο Θεοφράστος το αναφέρει, και εμείς σαν ανασκαφείς και στην κορυφή το τεκμηριώνουμε, ευτυχώς χωρίς ιδιαίτερες ζημίες. Όταν όμως αρχίσαμε να σκάψουμε δίπλα στο εκκλησάκι σε ένα σημείο που φαινόταν ότι δεν έχει ανασκαφτεί προηγουμένως, αυτό που βρήκαμε, εκτός από αυτά τα οστά από τις θυσίες, είναι προστορικά κατάλοιπα από μια παλιότερη εποχή. Εδώ, σε μια τομή, αρκετά σύντομα βρέθηκε ένας τείχος συμπαγής από τα μικηναϊκά χρόνια, περίπου 3.200 χρόνια πριν το σήμερα. Την διερευνήσαμε αυτή την τομή, γιατί έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και σκάψαμε ολόκληρο ένα κτίριο και δίπλα σε μια άλλη τομή ένα δεύτερο. Οπότε δεν ήταν απλά ένα απομονωμένο κτίριο, αλλά όπως έδειχνε και ο χάρτης ουσιαστικά των παλαιότερων γερμανικών ανασκαφών, ήταν ένα ολόκληρο οικισμό. Και στο εσωτερικό αυτού του κτίριου είμαστε ιδιαίτερα τυχεροί που βρήκαμε κάτω από την κατάρρευση των τείχων όλα τα αντικείμενα που τότε είχαν μείνει μέσα στην καταστροφή. Τριποδικές χύτρες μαγειρικές, για αυτές ήταν και γνωστή η Αίγινα στα μικηναϊκά χρόνια, όπως ήταν και αργότερα στην αρχαιότητα η Αίγινα, είχε μεγάλη παραγωγή μαγειρικών χύτρων, τόσο στα προστορικά χρόνια όσο και στα ιστορικά, στην αρχαϊκή και κλασική περίοδο. Όποιος ήθελε μια καλή χύτρα την αγόρασε από την Αίγινα. Αλλά και μια μικηναϊκή κύλικα το Αγίο Πόσης, το πιο χαρακτηριστικό αυτών των χρόνων. Εδώ δύο άλλες εικόνες από αυτό το πλούσιο χώρο. Για μας είναι η τύχη που η ατυχία αυτών που τότε χάσαν αυτό το χώρο που κατέρευσε και άφησα μέσα τους όλο το οικιακό τους εξοπλισμό. Βλέπετε άλλες τέτοιες χύτρες, τουλάχιστον 7 υπήρξαν, μήπως και περισσότερα από ένα απλό νοικοκυριό ήταν και αγκία αποθήκευσης για τα προϊόντα τους, που είναι ένα δύσκολο σημείο προφανώς για να κατοικείται. Στο χώρο λίγο πάνω και προς το εκκλησάκι άλλα ευρήματα, τα οποία ήταν όμως σπασμένα, αλλά μετά από τη συντήρηση βλέπετε ένα σκύφο πάλι από την ίδια περίοδο, με γραπτή διακόσμηση. Αυτά είναι και χρήσιμα για να τα χρονολογήσουμε λίγο καλύτερα. Αυτό είναι γύρω το 1200 π.Χ. χρονολογείται αυτό το στυλ, που ξέρουμε από άλλες ανασκαφές. Και δίπλα του βρέθηκαν και άλλα, το επόμενο, άλλα αντικείμενα, όπως ένα ντρεπάνι από χαλκό από την ίδια περίοδο και μολύφτινα και χάλκινα σκεύη, το επόμενο, τα οποία ακόμα περιείχαν τα καμένα όσπρια, χιλιάδες όσπρια, βασικά ότι αποθηκεύσανε μάλλον για τους δύσκολες χειμώνες εκεί πάνω στη βούνο κορυφή. Δηλαδή σε αυτό το σημείο που βλέπετε είναι άδειο στο παλιότερο χάρτη. Τώρα βρήκαμε άλλα κτίσματα που μοιάζουν αρκετά με αυτά που έχουν ανασκαφτεί παλιότερα, αλλά για τα οποία δυστυχώς δεν ξέρουμε πια πολλά. Αλλά δείχνουν ότι υπήρξε ένα ολόκληρο οικισμό εκεί στο τέλος της Μυκηναϊκής περίοδου. Ένα οικισμό που είχε και οχυρωματικό τοίχο που βλέπετε εκεί στο βελάκι και στην επόμενη διαφάνεια που βλέπετε εκεί έχει γίνει επίσης ανασκαφή μέσα στην κατάρρευση αυτού του τοίχου. Είναι το πρώτο που βλέπετε όταν ανεβείτε πάνω στον όρο. Βλέπετε αυτό το τοίχο που χρονολογείται εκεί στην εποχή Χαλκού, που έχει όμως ξανακτιστεί και αργότερα, που βλέπετε και στα πάνω μέρη του σε άλλη τοιχοδομία. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί βρισκόμαστε σε μια σημαντική στιγμή ανάμεσα την προϊστορία και τους ιστορικούς χρόνους όταν καταραίει ο Μυκηναϊκός πολιτισμός και σίγουρα δεν είναι τυχαία στη στιγμή που καίγονται τα μεγάλα Μυκηναϊκά νάκτορα στους Μυκήνες, στην Τύρινθα, μάλλον και στην Ακρόπολη των Αθηνών, που δεν σώσονται όμως τα κατάλοιπα, να αποφύγουν οι κάτοικοι της Αίγινας πιθανότατα τα μέρη δίπλα στη θάλασσα που δεν είναι πια ασφαλές και βρίσκουν καταφύγιο στην κορυφή του βουνού. Είναι και περίοδο, αλλά αυτό θέλει περαιτέρω έρευνα, μάλλον που εγκαταλείπεται ο οικισμός στους Λαζάριδες, μήπως συνδέονται αυτά τα δύο γεγονότα και η κολόνα μάλλον εγκαταλείπεται ή σίγουρα φεύγουν αρκετοί άνθρωποι και ψάχνουν ασφάλεια σε τέτοια σημεία όπως στα βουνά, όπως γίνεται αργότερα στη παλιοχώρα στα μεσονικά χρόνια. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Συμβαίνουν πολλά τότε στην Αίγινα και αυτά τα ψάχνουμε τώρα γιατί νομίζω γράφουμε εδώ γενικότερα την ιστορία του τέλους της εποχής Χαλκού. Γιατί και άλλο σημείο, σίγουρα το έχετε δει στον Άγιο Αντώνη, στη Μεγάλη Κορυφή επίσης κτίζεται ένα μεγάλο τοίχο που σώζεται ακόμα καλύτερα από αυτό του όρου και εκεί έχουν γίνει ανασκαφές από την κυρία Μιχαλοπούλου και τον Λεωνίδα Βοκουτόπουλο. Και βλέπετε σώζεται μέχρι και 3-4 μέτρα ψηλά ο κυκλόπιος τοίχος μυκηναϊκής δόμησης, μόνο που εκεί δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου ευρήματα. Σαν να ήρθαν οι άνθρωποι, το κτίσανε και τελικά φύγανε, δεν το χρησιμοποιούσανε, το είχα μόνο καταφύγιο. Αυτή είναι μεγάλη διαφορά με αυτό που βρήκαμε τώρα πάνω στον όρο, που είχαμε κανονικά σπίτια με την αποθηκευμένα τους προϊόντα, όλα τα οικοσκευή. Όμως και η αρχαιολογία ποτέ δεν είναι εύκολη. Από πέρσι, το Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, αρχίζαμε να ερευνήσουμε και ένα σημείο έτσι, στις νότιες παρυφές που βλέπετε πάνω την εκκλησία, που ζώσονται μέσα σε ένα λίθος ορό, δύσβατο εντελώς, ίσως και επικίνδυνο. Βρήκαμε σειρές από χώρους, πάλι το επόμενο, από

το Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, αρχίζαμε να ερευνήσουμε και ένα σημείο έτσι στις νότιες παρυφές που βλέπετε πάνω την εκκλησία, που ζώσονται μέσα σε ένα λίθος ορό, δύσβατο εντελώς, ίσως και επικίνδυνο. Βρήκαμε σειρές από χώρους, πάλι τοπόμενο, από μια τέχνη οικοδομής που βλέπετε με μεγάλους λίθους και ανάμεσα τους πεσμένους λίθους πάλι όστρακα και ευρήματα από τα μικυναϊκά χρόνια. Εκεί όμως είμαστε μόνο στην αρχή, μόνο μία τομή προς το παρόν ανοίξαμε σε ένας από αυτούς τους χώρους, που έχουμε μια κοσαριά χώρη, τέτοιοι πρέπει να είναι, που όμως βρέθηκαν μέσα σε αυτό, αυτό είναι ευρήματα ούτε 10 μηνών, που βρέθηκαν κατάλοιπα από μεταλλοτεχνικές, μεταλλουργικές εργασίες. Δηλαδή άνθρωποι όντως που δεν ήρθαν απλά για λίγο, αλλά εγκαταστήθηκαν με τα εργαστήρια τους κανονικά. Επεξεργάσανε το χαλκό και βρήκαμε και ένα μαχαίρι από την ίδια περίοδο, περίπου, που όμως είναι σπασμένο σήμερα. Αυτό είναι ο χάρτης τώρα, ο καινούριος της περιοχής, με αυτά τα κατάλοιπα που φαίνονται και που εξερευνήσαμε, και είναι κάτι που πρέπει προφανώς να συνεχίσετε και στα επόμενα χρόνια. Ο στόχος μας ήταν μια διαχρονική έρευνα στην κορυφή του όρους. Βρήκαμε όμως τόσο πολλά και τόσο ενδιαφέροντα μικυναϊκά κατάλοιπα που επικεντρωθήκαμε περισσότερο σε αυτό. Θα συνεχίζουμε τα επόμενα 4 χρόνια την ανασκαφή στον όρο, και πρέπει να φανταστείτε ότι οι άδειες που παίρνει κανείς για έρευνα επιστημονική είναι για 6 εβδομάδες το χρόνο, οπότε μας περιορίζει αρκετά. Αλλά είναι καλό αυτό, γιατί αυτό είναι το εύκολο. Εύκολο δεν είναι, αλλά είναι το εύκολο, και πάλι αυτό που είναι πολύ περισσότερο χρονοβόρο και ίσως και πιο ενδιαφέρον είναι μετά να μελετήσουμε αυτά τα πολλά ευρήματα, χιλιάδες όστρακα, να κάνουμε το puzzle, να γίνεται συντήρηση, να χρονολογήσουμε αυτά και να αρχίσουμε να καταλάβουμε τι έχει συμβεί εκεί στο όρος. Και ήμασταν εδώ το Ιούνιο και το Ιούλιο στο μουσείο και μελετήσαμε αυτά τα πολλά ευρήματα. Του χρόνου όμως θα επιστρέψουμε στην ανασκαφή. Κάτι που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ανάμεσα σε αυτά τα ευρήματα είναι που εντοπίστηκαν και όστρακα ακόμα παλιότερα από την μέση εποχή χαλκού. Αυτό είναι ακόμα μερικές αιώνες πριν, πάμε στο πρώτο μισό της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Εύκολα αναγνωρίζετε τα όστρακα, γιατί είμαστε για μελέτη στο Μουσείο της Κολώνας, που έχουμε τα καλύτερα παράλληλα στην διπλανή αίθουσα. Είναι η περίοδος ακμής της Κολώνας. Εκεί δεν υπήρξε λόγος ο κόσμος να έχει ένα οικισμό καταφύγιο εκεί πάνω. Μάλλον για άλλο λόγο ανεβήκε όμως ο κόσμος στην κορυφή του όρους. Και είναι εκεί που ξανασκεφτόμαστε και αυτό το μικυναϊκό ειδόλιο που βρέθηκε στην κορυφή. Ίσως ακόμα παλιότερα ήδη ανέβηκε ο κόσμος στην κορυφή για τη λατρεία. Είναι η περίοδο που τεκμηριώνεται μια ιδιαίτερη σχέση που υπάρχει και μυθολογικά της Αίγινας με την Κρήτη, με τη Μινωική Κρήτη. Και ίσως επηρεάστηκαν από τους Μινωίτες και είχαν, όπως ήταν χαρακτηριστικό στην Κρήτη, ένα τέτοιο ιερό κορυφής. Και σίγουρα από όλη αυτή την έρευνα βλέπουμε ότι αντικατοπτρίζεται η τόσο σπουδαία ιστορία και προϊστορία της Αίγινας στα γεγονότα, στην κατοίκηση, στη ανθρώπινη δραστηριότητα, στην κορυφή του Ελλάνιου Όρους. Όταν ακμάζεται η Αίγινα να είναι εκεί στα μεσοελλαδικά χρόνια, να είναι μετά στα αρχαϊκά και κλασικά χρόνια, αυτός ο όρος είναι η καρδιά της Αίγινας, εκεί γίνεται η λατρεία, εκεί συναντιούνται οι άνθρωποι, εκεί γιορτάζουν. Όμως όταν είναι δύσκολη περίοδο, να είναι στο τέλος της εποχής χαλκού, να είναι στο τέλος της αρχαιότητας, ο κόσμος εκεί ψάχνει ασφάλεια. Και για να καταλάβουμε αυτό το τόσο σημαντικό σημείο λίγο καλύτερα, δεν σκοπεύομασταν μόνο να κάνουμε ανασκαφή στη κορυφή στην ίδια, αλλά να το εντάξουμε και στην ευρύτερη περιοχή που την είδατε και τόσο ωραία με τα βίντεο πριν, για να καταλάβουμε λίγο ποιοι άνθρωποι ανεβήκαν εκεί και τι υπήρξε γύρω. Γιατί ο όρος δεν είναι μόνος του, αλλά είναι μέρος, είναι η κορυφή μιας ιδιαίτερης περιοχής που κατοικούταν, που χρησιμοποιήθηκε από τα προϊστορικά χρόνια και από πριν από αυτά που βρήκαμε πάνω στον όρο. Ίσως σήμερα είναι έρημο τοπίο σε πολλά μέρη, ενώ στην αρχαιότητα δεν ήταν έτσι καθόλου. Και αυτό που κάνουμε στο επόμενο είναι να περπατήσουμε συστηματικά όλη την περιοχή. Ίσως είναι πιο δύσκολο έργο από την ανασκαφή. Ήμασταν ένα μήνα εδώ φέτος με 2 ομάδες. Είναι πάντα 5-6 άτομα που περπατάνε. Ίσως μας είδατε και σας φαινόταν παράξενο, που περπατάνε σε αυτά τα δύσκολα σημεία, πάντα με ήδη απόσταση.

0: κατάσταση ανάμεσά τους και καταγράφουν ό,τι υπάρχει σε ίχνη από ανθρώπινη δραστηριότητα, να είναι προϊστορική, να είναι αρχαία, να είναι βυζαντινή, να είναι μέχρι και τα νεότερα χρόνια. Και έχουμε περπατήσει πάρα πολλές περιοχές, σχεδόν εκεί που μπορεί να φτάσει κανείς, και σε πάνω από 90% από αυτές τις ενότητες βρούμε κατάλοιπα αρχαία. Κατάλοιπα από ανθρώπινη δραστηριότητα. Και δείχνει πραγματικά αυτό είναι ένα τοπίο το οποίο χρησιμοποιήθηκε, κατοικήθηκε, αγαπήθηκε από τους ανθρώπους για χιλιάδες χρόνια. Καταγράψαμε πάνω από 300 κατασκευές, να είναι σουβάλες, να είναι λατομία, να είναι τείχη, δηλαδή όλων των είδων. Και εντοπίστηκαν διάφοροι καινούριοι αρχαιολογικοί χώροι που θα μπορούσαν να ανασκαφτούν. Μόνο ένα θέλω να αναφέρω, αφού είδαμε και για τον Ελαιώνα, το οποίο είναι ένα τοπίο που είναι ιδιαίτερο, δείχνει ιδιαίτερα πυκνή αρχαιολογική έτσι, τεκμηρίωση και ευρήματα. Πάνω από τον Ελαιώνα, αυτό ήταν άγνωστο έως τώρα σαν αρχαιολογικό σημείο, ανάμεσα στον Ελαιώνα και την Αιγινήτισσα, ουσιαστικά ένα βράχο που δεσπόσει την περιοχή, βρέθηκαν ιδιαίτερα πολλά αντικείμενα, έτσι λίθινα εργαλεία σπασμένα από το τέλος της νεολιθικής περίοδου, από την αρχή της εποχής Χαλκού, δηλαδή ακόμα παλιότερα από αυτά που έχουμε στην κορυφή του όρους. Μιλάμε για το 3000 π.Χ. και λίγο πριν ίσως και αρκετή κεραμική και δείχνει μια άλλη ακόμα παλιότερη προϊστορία της περιοχής. Αυτό το έργο προφανώς είναι ένα ομαδικό έργο, και δεν είναι μόνο έρευνα, είναι και εκμάθηση για φοιτητές τόσο από ελληνικά όσο και από ελβετικά και διεθνές πανεπιστήμια που έρχονται εδώ δεκάδες φοιτητές κάθε χρόνο. Αυτή ήταν η φετινή μας ομάδα για την επιφανειακή έρευνα και βλέπετε από πόσα πανεπιστήμια έρχονται εδώ και βλέπουν και ναι, έχουν αυτή την εμπειρία της Έγινας και κάνουν εδώ την πρακτική τους άσκηση για να μαθαίνουν να γίνουν αρχαιολόγοι και ερευνητές. Εσείς αν θέλετε να έχετε περισσότερες πληροφορίες, γιατί λίγος είναι ο χρόνος απόψε και θα έχουμε και μουσική μετά, μπορείτε να μας παρακολουθείτε στα social media της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής ή θα βρείτε και τις αναφορές κάθε χρονιάς στην ιστοσελίδα μας που είναι esac.swiss που θα τα βρείτε και στα γερμανικά αλλά και στα ελληνικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πέρα πάλι τώρα έχουμε μουσική, οι οποίοι κάθονται όπως βλέπετε εκεί, ελπίζω να μην τους ενοχλήσουμε αν έχουμε πολλούς που θα φύγουν, που δεν ξέρω γιατί να φύγουν. Θέλω να σας πω ότι ο Αλέξανδρος Σπίρτζης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής μιας ομάδος που την ξέρετε πολύ καλά γιατί λειτουργεί στην Αίγινα, θα μας παίξει σαν πρώτο του τραγούδι ένα τραγούδι που ακούγεται για πρώτη φορά στην Αίγινα και είναι η ελιά η κουτσομπόλα. Είναι μια ελιά που οι ρίζες της θυμίζουν τις ρίζες των ανθρώπων. Θα ήθελα την ιστορία να σας την πει εκείνος, αλλά τώρα έχει αρκετή δουλειά. Για να μην, μέχρι να ξεκινήσει η μουσική και να τακτοποιηθούν όλοι, έχουμε πολλά να σας πούμε, αλλά θα θέλαμε να σας ξαναθυμίσουμε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν για τον Ελαιώνα, πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν και για το Όρος και αρκετά πράγματα να γίνουν και για αυτόν τον παραδοσιακό οικισμό. Γιατί είμαστε κάπως έτσι, θα έλεγα, πολύ μοναχικοί εδώ. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Δήμου για να φτιαχτούν πολλά. Τώρα δεν είναι ώρα να πω τα παραπονά μας φυσικά, αλλά καλή ευκαιρία είναι, όπως λένε όλοι.
2: Την κατάμεστη αυλή του πολιτιστικού κέντρου, το παλιό σχολείο του χωριού, την εκδήλωση παρακολούθησαν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας, κ. Φίλιππος Ντίτζης, ο αντιδήμαρχος πολιτισμού, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, εκπρόσωποι συλλόγων του νησιού και ένα μεγάλο κοινό που απόλευσε μία αξιόλογη εκδήλωση.

0: με ξενάγησε από την επιμελήτρια της έκθεσης Ήρυδα Κρητικού και Βιωματικό Εργαστήριο για Ενήλικες συνεχίστηκαν το Σάββατο 22 Αυγούστου οι παράλληλες δράσεις της έκθεσης Χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη της Έγινας.
1: Πολύ σύντομα, γιατί θα μετρήσουμε λίγο το χρόνο μας, για να έχουμε και το χρόνο να περιηγηθούμε ανάμεσα στα έργα. Είναι η 11η έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη. Είναι πάρα πολύ ωραίο που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες, 9 Σεπτεμβρίου, με την παράτασή της, δίνοντας τη θέση στην επόμενη έκθεση που έχουμε του Δημήτρη Σεβαστάκη, για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Έρχεται η επόμενη μας έκθεση να έτσι επιστέψει την τριετία της Πινακοθήκης. Μαριλένα μου, έλα κοντά μου ένα λεπτό, αγαπημένη μου εδώ.
2: Λοιπόν,
1: και θα πω τώρα για όσους δεν μας ξέρετε, ότι μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, που είναι από 3,5 χρόνια, ήρθαμε μέσα εδώ, ήταν το άδειο ισόγειο κτίριο του ΟΤΕ, το οποίο δεν είχε χρήση πια, και με προτροπή του κυρίου Βουρλούμη και με δική του έτσι θέληση και σπρόξιμο, γιατί υπήρξε ο πρόεδρος του ΟΤΕ για πολλά χρόνια, και με την βοήθεια του Νίκου του Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος του Πινακοθήκης μας, και βεβαίως του Δημάρχου, ο οποίος ενέκρινε το πολύ ταπεινό κονδύλι, για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, με το οποίο καταφέραμε να βάλουμε σε τάξη όλο αυτό. Φτιάξαμε μέσα σε 6 μήνες το χώρο, δηλαδή το είδαμε Απρίλιο του 23 και το Σεπτέμβριο του 23 λειτουργήσε με την πρώτη μας έκθεση. Η Μαριλένα Γιαννούλη είναι μαζί μου, είμαστε σε αυτή την πενταμελή επιτροπή, και η Μαρία Ηλιόλη σας υποδέχεται υποδειγματικά από τον περασμένο χειμώνα και είναι μαζί μας και αυτή, και είμαι πολύ ευγνώμων και ήσυχη γι' αυτό. Υπήρχε πάντοτε η επιθυμία μιας δημοτικής πινακοθήκης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και μόνο για την δυνατότητα στέγασης όλων αυτών των ιερών τεράτων του νησιού, που άλλα είναι γηγενή και πολλά άλλα είναι από επιλογή εγινήτες. Γι' αυτό και όχι τυχαία, η πρώτη μας έκθεση, που ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου του 23, λεγόταν «Λόγω φωτός το ίχνος της Έγινας» και ουσιαστικά συσπήρωσε καλλιτέχνες αυστηρά μιεν ζωή, για να μην έχουμε και δράματα. Ήμασταν πολύ δίκαιοι έτσι. Ήταν πολύ εύκολο να διαλέξουμε όλους αυτούς που θέλαμε να τιμήσουμε και που δεν ήταν εν ζωή. Και που ζητήσαμε από τις οικογένειές τους να μας δανείσουν έργα, και λίγο πονηρά σκεπτόμενοι, γιατί περίπου συγκεντρώθηκε ένα θαυμάσιο πεδίο έργων που όλα θα μπορούσαν να αποτελέσουν στο μέλλον ή έργα σαν αυτά ένα μέρος της μόνιμης δυνητικής συλλογής Πινακοθήκης, που σε αυτό στοχεύουμε και ελπίζουμε ότι αυτό θα είναι το επόμενο μας βήμα γρήγορα, γιατί με τη βοήθεια των ισχυρών μας ανδρών και όχι μόνο, ένα μικρό ακόμα κομμάτι του ΟΤΕ θα μας παραχωρηθεί και θα είναι η μαγιά για τη μόνιμη μας συλλογή. Θέλω να πω, ξεκινήσαμε δείχνοντας τον δρόμο σε έργα του Μόραλη, του Νικολάου, του Βουρλούμη, του Παπά, του Καπράλου, του Ιωάννου, του Σάμιου, και βεβαίως των πολύ σημαντικών μας λαϊκών καλλιτεχνών, όπως του Κάτσα, των αδελφών Σκλάβενα, έτσι, γιατί ουσιαστικά μια μόνιμη συλλογή στην Έγινα πρέπει να έχει και αυτούς που είναι τα διαμάντια μας. Αυτή η έκθεση έφερε χώρο σε επόμενες εκθέσεις. Είχαμε μια θαυμάσια στιγμή το καλοκαίρι πριν 2 χρόνια με τα Μελανά που ήρθαν από την Αθήνα, το πρώτο μέρος αυτής της περιήγησης στη κεραμική της Ελλάδας, και αμέσως μετά την καταπληκτική έκθεση Βουρλούμης Παπάς 70 χρόνια σχέσης, γιατί ήταν μια ιστορία αγνής φιλίας και ανταλλαγής συνεχόμενων εμπειριών για την τέχνη και τη ζωή, όταν ο μικρός Γιάννης Παπάς συναντήθηκε με τον μικρό Ανδρέα Βουρλούμη με τα ποδήλατα στην Κηφισιά. Ξεκίνησε μια πολύ ισχυρή φιλία, εφηβική, που ισχυροποιήθηκε με το γεγονός ότι ο Βουρλούμης παντρεύτηκε την αδελφή του Παπά και έμειναν
2: όχι.
1: Για...
2: Ο Παπάς παντρεύτηκε.
1: Ναι, συγγνώμη, ο Παπάς. Καλά το είπα. Παντρεύτηκε την υπατία ο Ανδρέας Βουρλούμης. Ναι. Και υπήρχε όλο αυτό το ίχνος τη συνεχόμενη σχέση με το νησί, το οποίο είναι θάλασσα, είναι πεύκο, είναι χώμα, είναι η αφαία, είναι η σκιά, είναι το φως. Είναι ο λόγος για να φεύγεις από άλλα μέρη και να άρχισε να αναζητήσεις ξανά το αττικό φως που έχει χαθεί από την Αθήνα, είναι πολύ, αλλά υπάρχει ακόμα εδώ. Είναι όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε αυτή η έκθεση περιηγήθηκε σε όλο αυτό το μυστικό βάθος του νησιού. Είχαμε την έκθεση του Γιάννη Μετζικόφ, είχαμε το πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στον Τάκη Καλμούχο, ο οποίος έφερε τον Καζαντζάκη στο νησί μας και που είναι λιγότερο γνωστός, είναι πάντως ένας ταπεινός ζωγράφος. Να όμως που η έκθεση αυτή πυροδότησε την πρόταση μιας νέας μονογραφίας για αυτόν, έτσι ανακοινήθηκε το ενδιαφέρον για αυτόν, που και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Είχαμε την έκθεση πέρσι το καλοκαίρι που πήγε επίσης λαμπρά του Παύλου Σάμιου, που οφείλαμε ένα ομάς αυτόν με έργα που ανήκουν στην γυναίκα του, τη Μαρία Ξανθάκου, μεγάλη συγκίνηση. Ο Παύλος Σάμιος την Έγινα ήταν αυτό ουσιαστικά το επίκεντρο. Την έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη που έδωσε τη Σκυτάλη στην έκθεση που βλέπουμε σήμερα. Μια πολύ ωραία έκθεση ομαδική με όλους τους εν ζωή καλλιτέχνες του νησιού μας, που λεγόταν ονόμαζα Γαλήνη το χειμώνα, πέρσι το χειμώνα, που είναι ένα στίχος ποίηματος της δικής μας επίσης Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ. Θέλω να πω, τίποτα δεν έχει γίνει χωρίς σκέψη και όλα εν σοφία. Και να πω επίσης ότι σε όλες μας τις εκθέσεις, το εκπαιδευτικό είναι μείζον οργανικό κομμάτι και έχουμε συνεχώς ξεναγήσεις. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ωραία εκπαιδευτικά προγράμματα. Και πριν αρχίσω να μιλάω για το χώμα, θα ήθελα να δώσω το λόγο στη Μαριλένα μας ένα λεπτό για ό,τι θέλεις να πεις. Εσύ, εσύ σαν Μαριλένα.
2: Τώρα, γιατί δεν ήμουν προετοιμασμένη.
1: Όχι, εντάξει, γιατί είμαστε, έχουμε, είναι πολύ σημαντικό που είμαστε μαζί και μοιραζόμαστε ένα όραμα.
2: Ναι, το γεγονός ότι είμαστε μαζί λίγοι άνθρωποι, δεν ξέρω, επιλογή προφανώς, και οι οποίοι μπορούμε και καταφέρουμε και συνεννοιόμαστε και ο ένας βοηθάει τον άλλο με κάποιο τρόπο στο βαθμό που μπορεί. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι κλείνουμε τώρα 3 χρόνια με τη μία έκθεση, να μην μπορούμε να την ξεχωρίσουμε από την άλλη, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ στο οφείλουμε στην Ήρυδα. Είναι, δηλαδή τι να πω τώρα, για μας η παρουσία η δικιά σας είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσουμε να... ότι αξίζει τον κόπο, επειδή μου να ασχολείσαι μόλις με ένα πράγμα στο νησί. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι έχουμε και τη Μαρία μας πια εδώ είναι εξαιρετικό και μας βοηθάει στο να
1: και την άλλη Μαρία ευχαριστούμε που αγκαλιάζει όλες μας τις εκθέσεις με τόσο επαγγελματισμό και υπομονή.
2: Αυτό εξυπακούεται. Τέλος πάντων, νομίζουμε ότι αυτό που κάνουμε αξίζει τον κόπο και η παρουσία σας μας...
1: Και έχει νομίζω γίνει κατανοητό και στους Αιγινίτες φίλους μας και στους εκτός ότι Πινακοθήκη είναι ένα βήμα παραπάνω.
2: Ναι.
1: Την αντιμετωπίσαμε εμείς με σοβαρότητα και αντιμετωπίζεται με πολύ σοβαρότητα από το κοινό. Και το γεγονός ότι το νησί είναι περήφανο για την ύπαρξή της, νομίζω είναι το πιο ωραίο πράγμα.
2: Ναι, είναι εντυπωσιακό να σκεφτείτε πόσοι. Δεν μπορούσαμε κι εμείς να φανταστούμε πόσοι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται με την τέχνη μπορούν να έρχονται εδώ πέρα στην Πινακοθήκη, συνειδητά, να επιλέγουν να βρίσκονται εδώ. Η Μαρία μπορεί να σας το πιστοποιήσει αυτό. Και ξαφνικά είμαι η διευθύντρια της τάδε Πινακοθήκης, είμαι ο διευθυντής. Δηλαδή, χωρίς να ξέρουμε.
1: Θα μπει σε 5 λεπτά η φίλη μου που έρχεται επί τούτου πάλι.
2: Ναι, από την Αθήνα. Και βλέπουν, αυτό εντάξει, μας, είναι μια φοβερή ανταμοιβή.
1: Φοβερή
2: ανταμοιβή.
1: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το χώμα. Καλώς τη. Περάστε, περάστε. Πάμε να μιλήσουμε για το χώμα. Λοιπόν, πολύ πολύ συνοπτικά, θέλω να σας πω ότι για μένα το θέμα που λέγεται κεραμική και πυλός είναι κάτι που πλέει κεραίοι στις φλέβες μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παιδιόθεν. Είμαι γεννήτησα, ο πυλός είναι παντού στην Έγινα, όπως και η πέτρα, ο πορόλιθος, με την οποία χτίστηκε η Αφαία. Ο προπάπους μου ήταν αρχαιολόγος, έφτιαξε το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Σπούδασα και εγώ αρχαιολογία στη συνέχεια, που μπορεί να την εγκατέλειψα φαινομενικά για τη σύγχρονη τέχνη, όμως η ιδέα της διαχρονίας είναι αυτό που έχει καθορίσει και όλες μου τις επιλογές και όσο κοιτάω πίσω και όλες τις θεματικές εκθέσεις που τελικά υπογράφω. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αν πιάσει χώμα μια φορά, και είχα τη χαρά να το κάνω αυτό για 4-5 χρόνια, με το Θέμελι και το Σταμπολίδη στην αρχαία ελεύθερνα, είναι κάτι για το οποίο είμαι ευγνώμων. Πέραν το ότι σκληρογωγείσαι και μπορεί να είσαι. Και του Σαλονιού και του Αλωνιού, που αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μου, διαπίστωσα εκ των υστέρων, είναι ότι συνειδητοποιείς ότι αυτό το τυχαίο όστρακο που θα πιάσεις, το σβόλος του χώματος, το φυλλαράκι, το κοχυλάκι, ήταν εκεί από πάντα. Είχε γίνει μια πάρα πολύ ωραία έκθεση, είχα επιμεληθεί πέρσι, τις Πέτρες Αιγίνης, που την κάναμε στην Αιγία Νικολάου και πήγε και καταπληκτικά. Και θα θέσω 2 από τα έργα έτσι, που έχω κρατήσει στο μυαλό μου για πολλούς λόγους σε σχέση με το τι είπαν αυτά τα έργα. Αφενός εμφανίστηκε η Μαριγό Κάση και έφερε μία πέτρα που ήταν λίγο παράξενη, έτσι λίγο σαν ακανόνιστο κοπτήρι και την έβαλε πάνω σε ένα βελούδινο μαξιλάρι και μου είπε ότι αυτήν εγώ την έχω φέρει από το Κουφονήσι και δεν θέλω να κάνω τίποτα άλλο, θέλω να πιστεύω ότι αυτή είναι μία πέτρα πάρα πολύ αρχαία. Και τη δείχνει σε μία αρχαιολόγο από την Εφορία Κυκλάδων ένα χρόνο μετά και της λέει είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό το μύθευμα που φτιάξε εσύ, το εικαστικό, να είναι απολύτως η αλήθεια. Αυτό είναι ένα εργαλείο ακανόνιστο, το οποίο μάλλον κύλησε από απέναντι από την Κέρο και έφτασε στο Κουφονήσι. Η Θεοδόρα Χωραφαπάλη, που εκπροσωπείται εδώ και που είναι μια από τις πιο σημαντικές μας εικαστικούς της κεραμικής, τι έκανε. Έφτιαξε δύο εξαιρετικά υπέροχα, περίτεχνα και λύφη πύληνα, που είναι η δουλειά της, για να βάλει μέσα δύο πολύ αρχαίες πέτρες που τις είχε μαζέψει από ένα μυστικό σημείο κάπου κοντά στον αρχαίο Λεόνα που δεν μας έλεγε πού και μας είπε ότι αυτές οι αρχαίες πέτρες που είναι πολλών πολλών χιλιάδων ετών είναι το πολύτιμο και το δικό μου περίτεχνο κέλυφος είναι απλά το σακουλάκι. Δηλαδή θέλω να πω όταν πιάνεις το χώμα τέτοιες ιστορίες μας λέει και ο Νίκος Σκλαβενίτης. Το καταλαβαίνεις αυτό πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, εγώ με αυτές τις σπουδές και τα εφόδια στο σάκο μου, όταν βρέθηκα στην Αγγλία για τα τελευταία μου τα πιακά σε σύγχρονη τέχνη, κατάλαβα πόσο πολύ στην Ευρώπη οι εφαρμοσμένες τέχνες είναι ισότιμες και στο ίδιο βάθρο, στα μουσεία και στις γκαλερί και παντού, με τις λεγόμενες καλές τέχνες, που είναι η ζωγραφική και η γλυπτική και η χαρακτική. Εννοείται ότι κανείς επίδοξος συλλέκτης, δεν λέει
3: το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι. Δεν σπάει, το βάζεις σε ένα μέρος και ζεις μαζί του. Εννοείται ότι υπάρχει ισοτιμία δυνατοτήτων για μεγάλες αναδρομικές ενός σημαντικού κεραμίστα, ενός υφάντη και εγώ τα είδα όλα αυτά. Είχα την τύχη, ενώ έκανα με τα πιακά, να εμπλακώ με κάποιο σχεδιασμό εργαστηρίων για ενήλικες και για παιδιά στην Αγγλία και γυρνάω πίσω στην Ελλάδα το 1994 για προσωπικούς λόγους, χωρίς να ξέρω τι θα κάνω με τη ζωή μου και μου δίνεται ξανά εξ ουρανού μία πρόταση που είναι η Κατερίνα Ζηρίδη που είχε το σχολείο μου, ήταν η οποία του σχολείου μου και μου λέει, Ήρης, έχω δει τι έκανε στην Αγγλία. Εγώ τώρα έχω φτιάξει ένα κολέγιο για παιδιά, για φοιτητές. Ήταν η εποχή που φοιτούσαν σαν τα Μανιτάρια όλα αυτά τα Λαβέν, Mediterranean, York, ξέρω εγώ κτλ. Σκεφτόμουν χρόνια να κάνω μια σειρά από εργαστήρια για μαμάδες στο σχολείο. Αυτό είναι στα Βόρεια Προάστια, ήταν στην Κηφισιά. Αυτό είναι υπέροχο κτίριο. Δεν θέλεις να το πάρεις και να το κάνεις εσύ. 94, δεν ήμουνα πολύ μικρή, δεν ήμουνα καν 30 χρονών και με το πρωτάρι, το ζήλο και την τύχη, αυτό επανδρώθηκε με έναν τρόπο που ξεπέρασε τις προσδοκίες και το όραμα του ιδιοκτήτη, γιατί το δικό μου ήταν μεγαλύτερο. Δεν ήρθαν μόνο μαμάδες του σχολείου που ζούσαν στα Βόρεια Προάστια, ήρθαν άνθρωποι από όλη την Αθήνα και όχι μόνο και από γειτονικές πόλεις, γιατί αυτό που κάναμε το Μακρόν 94 δεν υπήρχε πουθενά αλλού. Δηλαδή τώρα μπορεί, αν γουγκλάρετε, προσέξτε λίγο το έργο που είναι πίσω σας παρακαλώ. Αν γουγκλάρετε, αν γουγκλάρετε τώρα και γενικά δεν θα κάνετε προς τα πίσω, γιατί έχουμε διάφορα έφραστα στην περιραίουσα ατμόσφαιρα με αγάπη έτσι. Λοιπόν, αν τώρα γουγκλάρετε και πείτε εγώ θέλω να σπουδάσω, να κάνω βρε παιδί μου, να χαλαρώσω λίγα μαθήματα κεραμικής, κοσμήματος, υφαντικής, μακραμέ και ντυτικής, καλαθοπλεκτικής, θα βρείτε δεκάδες στη γειτονιά σας. Δεν υπήρχε τίποτα. Φανταστείτε ένα τελείως άνυδρο τοπίο, το τίποτα. Το Μουσείο Μπενάκη δειλά-δειλά έκανε κάτι μαθήματα που ήταν πιο πολύ εθνολογική προσέγγιση και έκανες και λίγη βελονίτσα αφού προσέγγιζαν πρώτα οι αρχαιολόγοι θεωρητικά το θέμα. Ελάτε, ελάτε. Λοιπόν, και αφήστε πράγματα και ελάτε. Λοιπόν, να η Αθηναή που σας λέω ότι έχουμε κάθε μέρα κόσμο που έρχεται επί τούτου για το χώμα και αυτό είναι τρομερή συγκίνηση. Καλώς στην Ατάσα. Λοιπόν, εγώ είχα την πολύ μεγάλη τύχη τότε, γιατί τους είχα γνωρίσει για άλλους λόγους, να στραφώ σε μια λαμπρή ομάδα εικαστικών, η οποία εμπλουτίστηκε και με άλλους εικαστικούς, και να είναι αυτή η δάσκαλή μας που τότε ήταν όλοι απλά καλλιτέχνες. Κανείς από αυτούς επίσης δεν είχε μπει, άστα τα πράγματα σου, δεν είχε μπει κανείς στη διαδικασία να είναι εκπαιδευτής. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτό το πράγμα. Και η ομάδα αυτή, ο πρώτος πυρήνας μας, δεν ήταν άλλη την ομάδα αφή. Δηλαδή έρχεται η Μαρία Γρηγορίου, η Δέσποινα Πανταζοπούλου, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, η Θεοδώρα Χωραφά και άλλοι λαμπροί άνθρωποι, να διδάξουν υφαντική και κόσμημα και κεραμική. Και κοντά σε αυτούς ήρθαν και άλλοι, ο Άκης Γκούμας, που είναι αυτός ο υπέροχος άνθρωπος που έκανε την συγκλονιστική έκθεση «Ο Χρυσός των Ελληνιστικών Χρόνων» πέρσι στο Μουσείο Μπενάκη. Και άλλοι πολλοί. Γινόντουσαν πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν πουθενά αλλού και έτσι ο κόσμος που ήρθε ερχόταν με την προοπτική να μαθητεύσει σε μία... Δηλαδή αναγκάστηκα να φτιάχνω περίοδο Β, περίοδο Γ, περίοδο Δ, δηλαδή το έβλεπαν σαν ακαδημαϊκές σπουδές. Και στην κεραμική, η κύρια, το κύριο αστέρι μας ήταν η Μάρο Κερασιώτη, στην οποία αυτή η έκθεση, στην οποία είμαστε σήμερα φίλοι πάρα πολλά. Η Μάρο είναι σήμερα ετών 87. Ο καλός της ο Γιώργος Γεωργιάδης, ένας πολύ σημαντικός γλύπτης, εκπροσωπείται της έκθεσης, είναι το 93 και ζουν και δημιουργούν. Και στην Αθήνα που είχαμε την έκθεση αυτή, κάναμε μια ημερίδα προς τη μνήμη της Μάρος, την Άνοιξη, λίγο πριν το κλείσιμο, και η συγκίνηση πραγματικά περίσεψε. Λοιπόν, η Μάρο με πήρε από το χέρι, μου δίδαξε πάρα πολλά για την κεραμική και το άλλο υπέροχο πράγμα είναι ότι πολλά τότε παιδιά της Μάρος μαθητές είναι σήμερα πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες της κεραμικής και βρίσκονται και εδώ με τα έργα τους. Υπάρχει μια συνέχεια καταπληκτική. Έτσι λοιπόν, το κάμπους πράξης τελείωσε κάποια στιγμή, για τους λόγους που σας είπα, γιατί το δικό μου όρομα ήταν μεγαλύτερο του ιδιοκτήτη, όμως φυσικά όλο αυτό το πήρα μαζί μου, το συνέχισα. Οι περισσότεροι από αυτούς τους καλλιτέχνες συνέχισαν να κάνουν εργαστήρια αλλού στο δικό τους χώρο, δηλαδή δημιουργήθηκε μια τάση. Και ήταν για μένα πολύ συγκινητικό όταν χρόνια μετά η ομάδα ΦΥ ήταν και η πρώτη ομάδα που επάντρωσε το πολιτήριο με τη νέα του λογική του Μουσείου Μπενάκη με το όραμα πια της Δέσποινας Γερουλάνου, που και αυτή ήταν γεννήτησα, που και αυτή πια δεν είναι ανάμεσά μας. Θέλω να πω, η Δέσποινα πήρε από το χέρι αυτούς τους ανθρώπους και τους έβαλε να ξαναμιλήσουν για το τι είναι σύγχρονη υφαντική και κεντητική και κόσμα και κεραμική. Και αυτοί ήταν οι άνθρωποι μου που τους ήξερα εγώ ήδη πάνω από 15 χρόνια πριν. Και όλο αυτό τώρα πια έχει πάρει μπροστά και βλέπετε ότι υπάρχουν και δομές του Υπουργείου και χίλια πράγματα. Δεν είναι όμως όλα καλά. Δηλαδή θέλω να πω, καλώς τον. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει η δυνατότητα να προσέξουμε την υφαντική ή την κεραμική ή το κόσμημα, πρέπει να μπορούμε να ξεχωρίζουμε την ήρα από το σιτάρι. Δηλαδή και εμείς που λέμε, θέλω να πω, λειτουργούν δομές και λέμε πρέπει όλες οι γυναίκες να μάθουν να πλέκουν, να κεντρούν, να κάνουν κεραμική και αυτό ενδεχομένως να είναι ένα επόμενο δυνητικό τουριστικό προϊόν που είναι πολύ καλό. Ναι, το ποιον επιβραβεύουμε πρέπει να το προσέχουμε. Δηλαδή δεν είναι όλα τα κεραμικά ωραία και πολύτιμα σαν σκέψη πίσω τους, δεν είναι όλα τα μακραμέ ωραία, δεν είναι όλα τα καφτάνια με λίγο αρχαιοελληνικό μοτίβο ενδιαφέροντα. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό την καλλιτεχνική ιδέα που είναι αυτοτελής και πνέει, να την επιβραβεύουμε και να στηρίζουμε αυτό. Γιατί κοιμώντας είναι ένα κακό πράγμα. Απλώς έχουμε δυνατότητα να κάνουμε πιο πολλά πράγματα από ό,τι κάναμε. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούσα κι εγώ να κάνω μια μεγάλη έκθεση κεραμικής στην Αμερικάνικη Ένωση, ας πούμε, που ίσως παλιότερα δεν μπορούσα. Θέλω να πω, αποφελούμαστε και προχωράμε. Μπορούν οι κεραμίστες πια να είναι σε γκαλερί που παλιά δεν μπορούσαν. Δηλαδή να λέει μια καλή γκαλερί στην Αθήνα, δεν συζητώ για το εξωτερικό, ή σε μια Art Athena που είναι ο πιο σημαντικός θεσμός, μαζί με τους δύο ζωγράφους έχω και αυτόν τον κεραμίστα. Έχω αυτόν που κάνει φαντική. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Αρκεί να το χρησιμοποιήσουμε κατά πώς πρέπει και ξαναλέω να προστατεύσουμε αυτούς που πραγματικά έχουν πνοή καλλιτεχνική και έργο το οποίο είναι πρωτότυπο. Λοιπόν, το 2020-2021 σχεδίασα την πρώτη έκθεση μεγάλη κεραμικής που ήταν τα Μελανά. Αυτή ξεκίνησε με την πρόκληση ότι οι χώροι εκθεσιακοί της Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης ήταν όλοι μαύροι, είναι σκούροι. Και είπα τότε, επειδή τα μελαμβαφή στην αρχαία ελληνική τέχνη είναι ένας θαυμαστός τρόπος κεραμικής που ακόμα ψάχνουμε τη συνταγή του και πώς γινόταν και πώς δεν γινόταν, αυτή η στυλπνότητα, αυτό το χρώμα που δεν είναι χρώμα, το ψήσιμο, το τέλειο. Και πολλοί δουλεύουν έτσι στην Ελλάδα και κάνουν μαύρη κεραμική. Οι άλλοι κάνουν μαύρη κεραμική εμπνεόμενη από ασιατικές τέχνες κλπ. Είχα δηλαδή γύρω μου κόσμο που έκανε αυτό. Σκέφτηκα τι ωραία που θα ήταν να φτιάξουμε μια έκθεση αμυγός μαύρης κεραμικής στο μαύρο χώρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης με τοπικό δραματικό φωτισμό. Έγιναν λοιπόν τα μελανά, πήγαν καταπληκτικά. Είχαμε σε εκείνη την έκθεση ένα κύριο σώμα κεραμιστών σύγχρονων. Είχαμε όμως και μια μαγιά παλαιών έργων, δηλαδή εργαστήριο Κουρτζή από τη Μυτιλίνη, εργαστήριο Ρόδιο από τη Σκόπελο που είχε πάρει και βραβείο Βρεσιτεχνίας για τα μελαμβαφή του στο τέλος του 19ου αιώνα. Και είχαμε και δύο τριζογράφους οι οποίοι δούλευαν με αφορμή το χώμα και τον πυλό. Εκείνη η έκθεση παρουσιάστηκε, αφού είχε τρομερή επιτυχία στην Αθήνα, κατάφερε να παρουσιαστεί 4 χρόνια μετά, το καλοκαίρι του 24 εδώ, που επίσης πήγε πολύ καλά. Υπήρχε μια τελείως άλλη αισθητική πρόκληση, γιατί εδώ είχαμε ένα λευκό χώρο με μαύρα κεραμικά. Και εγώ από το 20 που την έφτιαξα, είχα υποσχεθεί στους κεραμίστες ότι θα έχουμε 2 χρόνια μετά μια επόμενη θεματική. Τα 2 χρόνια έγιναν 5. Γιατί φοβόμουν, νομίζω πάρα πολύ, το πόσο καλή μπορεί να είναι μια επόμενη έκθεση, επειδή πρώτα ήταν εκείνη τόσο πολύ καλή. Ορίμασε η συνθήκη και φτιάχτηκε το χώμα. Και έκανε καλά που περίμενε, γιατί και εμένα η γνώση μου και η σχέση μου συναισθηματική με την κεραμική είναι άλλη, είναι ακόμη πιο όρημη. Και γιατί επίσης ακόμα και οι καλλιτέχνες που πήραν μέρος τότε, νιώθω ότι 5 χρόνια μετά έχουν οριμάσει. Έχουν συμμετάσχει, γιατί έχει οριμάσει και όλο το τοπίο που σας έλεγα στην κεραμική. Δηλαδή, 6 με 6 μήνες βλέπουμε διαφορά πια. Η Ελλάδα έχει πλέον βιενάλε κεραμικής, γίνονται συναντήσεις στην Κίνα, στην Κορέα, στην Ιαπωνία, στην Πορτογαλία, στην Τουρκία, συνεχώς. Και οι κεραμίστες μας είναι πάρα πολύ κινητικοί. Θα σας πω στο σημείο αυτό κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον. Ενώ δεν ισχύει σχεδόν καθόλου για τους ζωγράφους, που έχουμε ένα ανταγωνιστικό επιτοπλίστων πεδίο και ένα μοναχισμό. Οι κεραμίστες είναι μια φυλή και στην Ελλάδα που μπορούν να βρίσκονται αποκεντρωμένοι εκτός Αθηνών και να παραμένουν επί των επάλξεων και να ενημερώνουν ένας τον άλλον. Δηλαδή στην Ελλάδα το λέγαμε και με κάποια φίλη αγαπημένη που ήταν εδώ προχθές από τη Θεσσαλονίκη, οικαστικός, ότι στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη ακόμα να πας, αρχίζεις να δυσκολεύεσαι να παρακολουθήσεις εξελίξεις σαν οικαστικός. Πόσο μάλλον είσαι μια μικρή πόλη, δηλαδή είσαι ένας οικαστικός που είναι διορισμένος στο σχολείο, στο Άργος και διδάσκει οικαστικά ή ξέρω εγώ στην Ξάνθη, αλλά θέλει και προσπαθεί και φυσικά έχει κάθε δικαίωμα να παραμένει active artist, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στην κεραμική είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αυτή η έκθεση, που είναι ένα πολύ καλό δείγμα γραφής του τι συμβαίνει στην Ελλάδα, ενσωματώνει καλλιτέχνες, ναι, από την Αθήνα, από την Αίγινα φυσικά, τουλάχιστον οι 10 από τους 72 που συμμετέχουν είναι Αιγινίτες ή από επιλογή Αιγινίτες, που δεν μπορούσε γι' αυτό η έκθεση αυτή να μην έρθει εδώ, αλλά είναι και από τα Χανιά και από την Ξάνθη και από την Καβάλα και από τη Σκόπελο και από τη Σύφνο και από τη Σίμη και από τη Χαλκιδική και από την Πάτρα και από την Καλαμπάκα και μπορούν με έναν τρόπο να είναι πάντοτε παρόντες. Αυτό εμένα με ενθουσιάζει. Είναι μια φυλή πολύ διαφορετική. Και τώρα, όλο αυτό το καλοκαίρι που είχαμε την έκθεση εδώ, που άκουγα τα νέα τους και έχουμε ένα ομαδικό chat, ο ένας πήγαινε στην Κορέα, ο άλλος ήταν στην Κίνα, στην Κίνα ήταν πολύ. Ο άλλος στην Πορτογαλία, τώρα κάποιοι είναι στην Κορσική και ούτω καθεξής. Πολύ παρήγορο και ελπιδοφόρο βρίσκω αυτό. Αυτά. Οπότε έφτασε η όριμη στιγμή, έγινε αυτή η έκθεση, ήταν 50 στα μελάνα, είναι 72 σε αυτήν και έχει και αυτή, όπως είχε και η προηγούμενη, ένα μικρό πυρήνα σαν φυλαχτό αρχιακού υλικού κεραμικής. Δεν είναι μια έκθεση παλαιών κεραμικών, ιστορικών, όμως ήθελε να έχει αυτή τη μικρή αφετηρία, αυτό το πιάσιμο και έχει και λίγους καλλιτέχνες που δεν είναι κεραμίστες, αλλά είναι είτε ζωγράφοι, είτε γλύπτες, είτε κάτι άλλο, γιατί και αυτοί καταγίνονται με το χώμα και κάπως ένιωθα ότι πλαισιώνουν με έναν ωραίο τρόπο το κύριο σώμα της έκθεσης που είναι οι κεραμίστες. Από εκεί και πέρα, φανταστείτε αυτή την έκθεση σπαρμένη σε ένα πολύ μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα, στην Ελληνοαμερικάνικη Ένωση, που όλοι οι κεραμίστες ακόμα μου λένε πώς τα χώρεσες, πώς θα τα χωρέσεις, χωρέσανε. 2-3 πράγματα μόνο δεν έχουν έρθει εδώ. Και με αυτά τα λίγα, εδώ έχουμε ένα φως καταπληκτικό. Δηλαδή, πολλοί που έχουν δει την έκθεση και στα δύο μέρη μου λένε είναι πράγματι μια άλλη έκθεση, γιατί το φως αυτό της Αίγινας, που είναι το Αττικό φως, με έναν τρόπο εγγράφεται πάνω σε όλα. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ό,τι μπαίνει εδώ το βλέπουμε με έναν άλλο τρόπο. Οπότε αυτά είχα να σας πω ως προς το γενικό αφήγημα και πάμε τώρα να σας συστήσω τα έργα της έκθεσης ένα-ένα με αυτό το μικρό δείγμα γραφής παλαιών κεραμικών από τον Ελλαδικό χώρο. Είναι μια ιδιωτική συλλογή. Διάλεξα ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο από κάτω νότια, στις Μαργαρίτες, όπως και στο Θραψανό. Οι κεραμίστες ακόμα δουλεύουν με έναν τρόπο αρχαίγωνο. Δηλαδή, αν κοιτάξετε αυτό το κανάτι, θα διαπιστώσετε ότι αν το βάζαμε, ας πούμε, στο Μουσείο Ηρακλείου ανάμεσα σε μινωικά κεραμικά, δεν θα μας ξένιζε. Θα λέγαμε ότι και αυτό μάλλον λεώνες. Είναι καταπληκτικό αυτό. Και το πολύ αγαπημένο μου είναι αυτό το μικρό χιώτικο πιθαράκι. Είναι και πολύ συλλεκτικά αυτά. Έχουν γίνει και εκθέσεις με χιώτικα μόνο από συλλογές ιδιωτικές. Στο Βυζαντινό Μουσείο έχει γίνει μια πολύ ωραία έκθεση. Ο Βέργος βγάζει συχνά. Αυτό είναι ουσιαστικά ένα γλυπτό, ένα σώμα χτισμένο έτσι με χώμα, χωρίς να προσπαθεί να είναι τέλειο. Αυτό το τέλειο ατελές, δηλαδή, εμένα με ενθουσιάζει προσωπικά. Αυτό είναι το καπάκι του. Μα στην ίδια λογική έχει κινηθεί και ο Μάνος, για τον οποίο θα σας πω τώρα. Και εδώ από πάνω έχουμε αυτή την μικρή ενότητα που λέγεται Καλύβια. Αρχίζω να συστήνω τους καλλιτέχνες μας τώρα. Αυτή είναι η Καρμέλα Ιατροπούλου από τα Χανιά. Η Καρμέλα είναι η γυναίκα του Δημήτρη Κατσιγιάννη, ενός σπουδαίου επίσης εικαστικού. Και τα παιδιά είναι στα Χανιά, διατηρούν ένα πολύ ωραίο χώρο τέχνης που κανείς δεν επισκεφθεί. Όμως το χειμώνα ταξιδεύουν, πάνε στην Ινδία, πάνε στην Ασία, σε άλλα μέρη, φέρουν πέτρες, ψάχνουν τεχνικές. Αυτή είναι η Καρμέλα. Είναι 5-6 καλλιτέχνες εδώ και η Καρμέλα είναι ένας από αυτούς, που ας πούμε συγκεντρώνουν το σεβασμό όλης της ομάδος, γιατί είναι οι πιο παλαιοί και πιο γνωστοί. Και πολλοί από τους νεότερους λένε ότι είναι μεγάλη τους τιμή και χαρά να είναι μαζί τους. Εννοείται ότι σε τέτοιου είδους εκθέσεις πάντα ένας παίρνει από τον άλλον. Αυτό για μένα είναι σίγουρα ενισχύ. Αυτό είναι το πολύ ωραίο τρίπτυχο Λαβύρινθος της Βέρας Χιατερλή, επίσης μια σημαντική παρουσία στην κεραμική. Είναι η αδελφή της Δήμητρας Χιατερλή. Αν κάποιος από εσάς είδε την πολύ ωραία έκθεση, τους πιο σημαντικές μας χαράκτρες της Δήμητρας στη Δημοτική Πινακοθήκη της Αθήνας. Και εδώ είναι οι σβούρες, οι μαγικές σβούρες της Δήμητρας Σταύρου. Η Δήμητρα Σταύρου πρώτα έγινε στη ζωή της αρχιτέκτονας και μετά κεραμίστρια. Αυτή η έκθεση έχει τουλάχιστον 3-4 αρχιτέκτονες που μετά έκαναν κεραμική. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τυχαίο. Όπως επίσης έχει και 2 αρχαιολόγους που θέλησαν να μάθουν κεραμική μετά. Και ούτε και αυτό είναι τυχαίο. Η Δήμητρα ζει και δουλεύει στα Γιάννενα. Καλλιτέχνης από την Καβάλα που ζει και εργάζεται στα Χανιά. Ο Μάνος δεν είναι κεραμίστας, σε αντίθεση με τα άλλα 3 κορίτσια. Ο Μάνος είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος δουλεύει με ευρήματα δρόμου. Είτε φυσικά, όπως εδώ, δηλαδή χώμα και κλαριά και ρίζες, είτε από ρήματα υφασμάτων, πλαστικών, αλουμινίου, δηλαδή φτιάχνει πράγματα από ό,τι βρίσκει. Εδώ έχει χτίσει αυτό το υπέροχο καλυβάκι με έναν τρόπο που μοιάζει αφρικανικός. Δηλαδή, όπως θα χτίζαν ένα καλύβι, όπως θα χτίζε στην Ελλάδα κάποιος μια ξερολιθιά, δεν είναι ψημένο. Το έχει φτιάξει με αυτόν τον τρόπο και μου αρέσει πάρα πολύ. Απέναντί μας εδώ είναι η Κατερίνα Τσιμιχοδήμου, που ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στη Βόρεια Εύβοια. Και αυτό που είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου έργα της έκθεσης, αν το βάζαμε, αγαπητές και αγαπητοί, νομίζω, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ανάμεσα στα εκθέματα τα μόνιμα, θα λέγαμε ότι σίγουρα είναι τέτοιο, δηλαδή θυμίζει τόσο πολύ από την όμορφη, από τη φυλακοπή της Μήλου και είναι ένα υπέροχο έργο. Εδώ είναι η Βάσο Τρίγκα, Αθήνα και Λουξεμβούργο. Η Βάσο είναι εικαστικός, δεν είναι κεραμίστρια. Είναι μια εικαστικός όμως, η οποία επιχείρησε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να ασχοληθεί με τον πυλό, γιατί τον πυλό τον κατέκτησε ως επιφάνεια που της δίνει άλλες δυνατότητες πέραν του καμβά. Ήθελε δηλαδή να βγει κύκλια, οπότε ουσιαστικά ψήνει σε ένα κεραμίστα τις φόρμες που εκείνη επιλέγει για να μπορέσει να διατυπώσει τη λαχτάρα της για το χώμα, όπως εδώ, για το νερό, για άλλα πράγματα. Άρα ενώ η πρώτη ύλη τη βοηθάει εδώ να μιλήσει για το χρώμα ενός τόπου με άλλο τρόπο. Η Χρυσάνθη Λιμπεραίου κεραμίστρια στη Μεσόγεια της Αττικής, από τις πολύ σημαντικές μας, είναι στην Κορσική τώρα και εκεί είναι αυτά που σας έλεγα. Εδώ είναι ο Κώστας Νικάκης, που είναι εικαστικός και είναι και συντηρητής. Ο Κώστας έχει φτιάξει μία σειρά από έργα όπου ουσιαστικά τι κάνει, ζωγραφίζει με πυλό. Δηλαδή αυτός είναι αραιωμένος πυλός, δεν είναι χρώμα. Γι' αυτό ο Κώστας είναι εδώ, έτσι, μαζί με τους κεραμίστες. Γι' αυτό έχει μια θέση. Να πω επίσης ότι δεν έβαλα κανέναν ζωγράφο ή άλλο καλλιτέχνη να ασχοληθεί με αυτή την έκθεση. Είναι μόνο άνθρωποι που ήδη ήταν μέσα στο χώμα και αυτό είναι και το πιο δίκαιο, θέλω να πω, που τους επέλεξα και τους είπα έχετε κι εσείς μια θέση εδώ, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο να είμαι στους κεραμίστες. Ο Βασίλης ζωγράφος, ζωγράφος κατ' όνομα και κατά ιδιότητα, σημαντικότατο σε μέδρα τη Θεσσαλονίκη, είναι και συλλέκτης κεραμικής. Τα καλοκαίρια τα περνάει στη Μυτιλίνη, που είναι ένας τόπος θησαυρών για τους λάτρες της κεραμικής. Ακόμα βρίσκει υπέροχα πράγματα. Ο Βασίλης, επειδή έχει μια συλλογή, άρχισε να φτιάχνει υβριδικά έργα δικά του. Αυτά είναι υβριδικά τσανά καλέ. Μια πρόταση του Βασίλη σύγχρονη. Εδώ έχουμε την πολύ σημαντική κεραμίστρια Ιωσεφίνα Κοσμά, που λέω σε κάθε ξενάγηση ότι είναι το ακουμπιστήρι μου για συνομιλίες περί κεραμικής μαζί με τον Νίκο τον Σκλαβενίτη. Η Μάρο ήταν η αφετηρία μου, είναι πλέον την αγαπάμε και την τιμούμε. Η Ιωσεφίνα όμως, η Κοσμά, που είναι μια σπουδαία κεραμίστρια και αυτή αρχιτέκτονας πρώτα και μετά κεραμίστρια. Με την Ιωσεφίνα γνωρίστηκα το μακρινό 94, τότε με το πράξη που σας έλεγα. Ήρθε σαν μαθήτρια της Μάρος και έγινε στις δεκαετίες που ακολούθησε μια από τις πιο σημαντικές κεραμίστρες. Η Ιωσεφίνα τώρα είναι κάπου σε ένα ρέζι στην Κροατία, ήρθε την Κίνα, ούτε ξέρω. Αυτό σας λέω, έλεγα για αυτούς που δεν ήταν από την αρχή, ότι υπάρχει μια θαυμαστή κινητικότητα στους κεραμίστες και μια μαδικότητα και μια δυνατότητα, ακόμα και αν είναι εκτός Αθηνών, να είναι επί των υπάρξεων παντού. Το οποίο δεν ισχύει για τους ζωγράφους, ας πούμε, που δυσκολεύονται και είναι και αρκετά κατά μόνος. Η Ιωσεφίνα κάνει αυτές τις πύρες τις καταπληκτικές. Γιώργος Βαβάτσης, Θεσσαλονίκη, από τους πολύ σημαντικούς μας κεραμίστες, στην πρώτη Μπιενάλε, την ελληνική Μπιενάλε Κεραμικής, που πραγματοποιήθηκε πρόπερση στην Σαντορίνη. Φέτος τρέχει η δεύτερη Μπιενάλε Κεραμικής στην Ελλάδα, στη Ρόδο. Ο Γιώργος πήρε το πρώτο βραβείο, είναι πολύ σημαντικός μας εικαστικός. Εδώ είναι η Αγγελίνα Πίνη, δεν ζει πια, έχουμε και τέσσερις καλλιτέχνες που δεν είναι πια στη ζωή σε αυτή την έκθεση. Ήταν αγαπημένη φίλη του Νίκου Σκλαβενίτη και το έργο της μας το έφερε ο Νίκος. Λοιπόν, και το Χούσις Χούν, το οποίο έχει σύνδεση με το έργο της Αγγελίνας, το έχω χρησιμοποιήσει σαν τίτλο τουλάχιστον άλλοι δύο και καταλαβαίνετε, χωρίς να χρειάζεται να πούμε πολλά, αλλά περί τίνος πρόκειται, Μαρίνα Κοριολάνο Λικουρέζου, μαθήτρα της Θεοδόρας Χωραφά, είναι κόρη του Λικουρέζου, πράγματι, αν αντιρωτάστε, ζει και εργάζεται, όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, ζει και εργάζεται μόνιμα στην Αίγινα με θαυμάσια δουλειά. Και είναι έτσι, την ενδιαφέρει το organic πάρα πολύ. Αυτή είναι η πολύ σημαντική επίσης κεραμίστρια, επίσης με μόνιμη ζωή και εργασία στην Αίγινα, Μαργαρίτα Εκκλησιάρχου. Πολύ σημαντική. Ας πούμε αυτό το έργο δεν έχει... Βλέπετε ήδη ότι το θέμα μας είναι το χώμα, αλλά οι προσεγγίσεις και οι αναζητήσεις είναι πολύ διαφορετικές και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Βάζεις ένα θέμα και ο καθένας κάνει κάτι άλλο. Άρα είναι αρχαιοπρεπή, άρα είναι ελληνότροπα. Άλλα σαν της Μαργαρίτας μπορεί να συνδέουν την αισθητική τους με ασιατικές τέχνες. Υπάρχουν όλα και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
2: Αυτό τι θα πει η Λιτζή.
1: Ορίστε.
2: Αυτό τι θα πει η Λιτζή.
1: Όχι, είναι, ναι, δεν ξέρω τι είναι. Είναι ένα όνομα που είναι ο τίτλος του... Ναι. Ναι. Μπορεί να είναι κάτι που έχει σχέση με αυτή τη σύνδεση. Το οριγκάμι που έχει φτιάξει ουσιαστικά. Εδώ έχουμε την πολύ αγαπημένη Μάρο Κερασιώτη, αυτή που σας έλεγα, ετών 87. Η Μάρο, ναι, αυτό το έργο είναι το αγαπημένο πολλών κεραμιστών. Η Μάρο είναι ένας άνθρωπος με τρομερό χιούμορ. Είναι αυτή που σας είπα ότι με έβαλε στην κεραμική όταν μου έκανε την τιμή να έρθει να διδάξει το 94 στο campus πράξης που οργάνωσα. Η Μάρο κάνει θεματικές και αυτό το έργο ανήκει σε μια θεματική που συνδέεται με τα οστά. Δηλαδή, η φόρμα των οστών είναι η αφετηρία για να φτιάξει μια σειρά έργων. Ξεκίνησε με οστά αρνιού, παρατηρώντας τα και φτιάχνοντας κάτι που ξεκίνησε οργανικά από εκεί. Αυτό είναι ένα οστό κοτόπουλου. Δηλαδή η αφετηρία σκέψης της και για τη φόρμα που έφτιαξε είναι το αυτό. Ναι. Εδώ έχουμε την Μαρία Λίνα. Η Μάρο ζει και εργάζεται μαζί με τον καλό της Γιώργο Γεωργιάδη στην Πέφκη, στο Μαρούσι. Εδώ είναι η Μαρία Λιναρδάκη, συμβολιογράφος, κεραμίστρια μετά, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη, και αυτή ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα και έχει φτιάξει τα υπέροχα λουλουδάκια. Και εδώ είναι η Μαρία Πετράτου, σημαντικότατη κεραμίστριά μας και με έναν επίσης πάρα πολύ σημαντικό σύζυγο, ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή, τον Κώστα Ταρκάση, ο οποίος σε άνυδρες εποχές, που δεν υπήρχε, μα και τώρα δεν υπάρχει, ό,τι αρχίζει μετά ξανά δεν αντέχει, περιοδικό εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα, ο Κώστας έβγαζε την κεραμική τέχνη ως Δον Κιχώτης και οραματιστής. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον πολύ, πολύ αγαπημένο Νίκο Σκλαβενίτη. Τι να πει κανείς για τον Νίκο? Οι καλλιτέχνες, ξέρετε, είναι πολλές φορές δόλοι. Υπάρχει μια αγωνία, νομίζω, από αυτό ξεκινά. Εύκολα δηλαδή θα γίνουν ομάδες και η ομάδα ένα δεν αγαπάει τη δουλειά της ομάδας δύο, ή ξέρω εγώ, υπάρχει σχολιασμός. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να πει κακή κουβέντα για τον Νίκο, από όποιο χώρο της τέχνης και να προέρχεται. Ο Νίκος είναι καλοτεχνίτης, μαθητής του Κεσανλή, που μετά έγινε κεραμίστας. Έχει μια σχολή κεραμικής που λέγεται Ιρυδανός ο Νίκος, μαζί με τον Μένανδρο Παπαδόπουλο που είναι εκεί, που έχει αυτό το τετράτυχο. Αν λέει κανείς θέλει, είναι μια από τις πιο σοβαρές σχολές για να πάει. Κάποιοι που είναι σε αυτή την έκθεση υπήρξαν μαθητές του Νίκου, ακόμα και αν είχαν πάει πρώτα αλλού, ήρθαν στον Νίκο για... Λοιπόν, ο Νίκος ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα. Στην Αίγινα μένει σε ένα καλύβι στο βουνό πάνω από τις πόρτες. Αν τον δείτε, είναι μονίμως κυφτός, του έχει μείνει αυτό και ψάχνει ρίζες, όστρακα, χώματα, πέτρες, ζωήφια, όλα αυτά μεταλλάσσονται σε οργανική ποίηση στο έργο του. Είναι κάτι μαγικό. Αν θα θυμάστε, στην έκθεση Μελανά, πριν 2 χρόνια, είχαμε, ναι, Αναστασία μου, είχαμε την έκθεση, είχαμε στην έκθεση εκείνη, αυτά τα πίθανα και λύφη του Νίκου, τα πίθανα και λύφη του Νίκου, πραγματικά τα μαύρα. Ναι. Να πω τώρα ότι επειδή η έκθεση αυτή, ξαναλέω, ήταν σε μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα. Στην Αθήνα, φανταστείτε, έτσι θέλω να σας το πω απλά, ότι μπαίναμε στη μεγάλη αίθουσα τη δεξιά Kennedy. Το έργο του Νίκου ήταν σε ένα σημείο στο πλάι, μόνο του πάνω σε ένα επίπεδο. Αλλά απέναντί μας στο βάθος είχαμε ένα υπέροχο έργο που είναι δυστυχώς ένα από τα ελάχιστα που δεν έχουμε στην Αίγινα. Ένα θαυμάσιο έργο του Γιώργου Ρόρη που ήταν, φανταστείτε, μια οφιλία, ας πούμε, γυμνή, αλλά ξαπλωμένη όχι στο νερό, να πλέει πάνω στο χώμα. Οπότε όλο αυτό το χώμα είχε ζωγραφιστεί. Εγώ το δανείστηκα από ένα συλλέκτη, δεν άντεχε να το στενηθεί πιο πολύ και εγώ δεν ήθελα να έχω αυτή. Αλλά εκεί όμως, επειδή είχαμε και ένα χώρο μαύρο και με πολλή απόσταση, δέσποζε. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Και αυτό θα σας πω, ήταν σε ένα άλλο, σε μια άλλη τροχιά, στην άλλη αίθουσα. Εδώ είναι η Θεοδόρα Χωραφά, αυτή η μαγική κεραμίστρια, που είναι και δασκάλα επίσης πολλών που συμμετέχουν σε αυτή την έκθεση. Η Θεοδόρα Χωραφά μένει μόνιμα στην Αίγινα, σε ένα υπέροχο σπίτι. Είχε την τύχη να έχει ένα σπίτι οικογενειακό θαυμάσιο, το οποίο έγινε μόνιμη κατοικία και εργαστήριο. Κάνει και πάρα πολλές συναντήσεις κεραμιστών, βάζουν ανοιχτά καμίνια, καμίνια από χαρτί, πράγματα, πειράματα. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ κινητικός. Αυτό το θαυμάσιο αρχαίγωνο κεφάλι, το ανοιχτό, έδωσε λαβή για πάρα πολλές σκέψεις στα παιδάκια μας που ήρθαν στα εργαστήρια, που τους λέγαμε εμείς βλακίες σαν μεγάλοι, ότι ναι, καμιά φορά είναι ανακουφιστικό να αδειάζει το κεφάλι από τις σκέψεις που μας πιέζουν τόσο πολύ, λέγαμε εμείς. Και λέγαμε εμείς, ποια φανταστείτε να μπορούσαμε μια μέρα να πούμε, αχ, ας αδειάσουν όλες τις σκέψεις, έτσι όπως ήταν οι ηρωικές σχολίαζαν τα παιδιά, και να είμαστε για λίγο ελεύθεροι από αυτό. Και λέει ένα παιδάκι, ναι, αλλά αν το κεφάλι μας άδειαζε από όλες τις σκέψεις, θα χάναμε μαζί και τις μνήμες μας. Και πάμε εμείς μετά να κάνουμε στα παιδάκια φιλοσοφία. Λοιπόν, εδώ είναι η υπέροχη Νατάσα Καλογεροπούλου. Να πω στο σημείο αυτό ότι όπως έχουμε πολλούς Αιγινίτες, έχουμε και αρκετούς οι οποίοι θεωρούν ότι ο λόγος που έγιναν κεραμίστες ήταν το χώμα της Ερήφου. Η Σέριφος είναι ένα επίσης μαγικό νησί. Θα πάω τώρα σε τρεις μέρες και χαίρομαι πολύ. Το οποίο έχει ένα καταπληκτικό χώμα αρχαίων επίσης. Είναι τα μεταλλεία, είναι όλα αυτά. Λοιπόν, τουλάχιστον τρεις εδώ μέσα μου είπαν εγώ έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σερίφου. Η Νατάσα όχι μόνο έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σερίφου, πήγε και μετακόμισε στη Σέριφο. Έχει φτιάξει και ένα υπέροχο χώρο το κεραμείο, το οποίο φιλοξενεί θαυμάσεις εκθέσεις. Και μερικά από τα παιδιά μας που είναι εδώ είναι στη Νατάσα τώρα και με περιμένουν όλα πάνω να τους δω. Εδώ έχει κάνει ένα θαυμάσιο έργο με διπλό ψήσιμο που έχει ενσωματώσει στο δεύτερο ψήσιμο αγκαθάκι από τη Σέριφο. Βλέπετε πόσο όμορφο είναι. Δίπλα της Ιφηγένεια Τσίρου από τη Θεσσαλονίκη, που είναι η σύντροφος του Γιώργου Βαβάτση. Έχουμε και αρκετά καλλιτεχνικά ζευγάρια στην έκθεση, που και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ όμορφο επίσης. Δηλαδή, ξέρετε, είναι ωραίο το πλαίσιο αυτό να το καταλαβαίνεις, γιατί λίγο αρχίζεις να σκέφτεσαι και πόσο άλλο ζει και δημιουργεί, και είναι πολύ ωραίο επίσης. Ένα έργο με θέμα τη γένεση εδώ, θαυμάσιο, της Ιφηγένειας, και δίπλα ένα επίσης υπέροχο έργο της Μίρκας Δραπανιώτου, που είναι άλλη μία που μου είπε. Ναι, ανοίξτε λίγο για να βλέπει ο κόσμος. Προσέξτε, μην κάνετε προς τα πίσω. Μπράβο. Ναι, η Μίρκα επίσης μου είπε ότι εγώ έγινα κεραμίστρια εξαιτίας της Σερίφου. Η Μίρκα ήταν μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, θα τη δούμε στην άλλη μεριά, και του Νίκου Σκλαβενίτη, που είναι εδώ και που είναι δάσκαλος πολλών, είτε γιατί κάθισαν κυριολεκτικά στον πάγκο μαζί του, είτε γιατί παρακολουθούν αυτά που κάνει. Πάμε στη βιτρίνα μας εδώ, προσέξτε το προς τα πίσω σας. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα κανάτια της Αίγινας φυσικά από αυτή την έκθεση, που είναι το α για το αλφαβητάριο του χώματος. Στην Αθήνα τα είχα και αυτά μαζί με άλλα έργα παλαιότερα. Εδώ έχει γίνει ξανά μια ανακατάταξη. Τα κανάτια. Ο Κουλικούρδης, ο ένας ο άλλος, ο Γκαρίς τελευταίος, πέθανε ο τελευταίος μας κεραμίστας και καταφέραμε να έχουμε χάσει την τεχνογνωσία των κανατιών. Δηλαδή δεν υπάρχει τεχνίτη στην Αίγινα που να φτιάχνει κανάτια. Μου λένε, με παίρνουν διάφοροι φίλοι, μου λένε, πού θα μας βρεις ένα κανάτι. Λέω, δεν μπορώ να σας βρω. Θα βρείτε στο μοναστηράκι με 100 ευρώ starting with και βλέπουμε. Δεν υπάρχει.
3: Ακούτε τώρα, το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Αυτά από άλλου παλιού. Θα ήταν, είναι δηλαδή, 30. Γενικά, εμείς θεωρούμε ότι στην Αίγινα θα ήταν πολύ σημαντικό κάποια στιγμή να λειτουργήσει μια σχολή κεραμικής. Δεν εννοώ μαθητεία σε έναν καλλιτέχνη. Μιλάω για κάτι πιο δομημένο και πιο πολυσχηδές και με. Θα έπρεπε πραγματικά. Τα κανάτια μας. Έχουμε κάνει δύο φορές μια ξέχαστη έκθεση Α και Β. Την είχαμε κάνει στο Λογαριφικό 2000 και 2004. Γενέτικο κανάτι Καμπάς από Πασπάρα. Είχα δώσει τότε σε καλλιτέχνες να ζωγραφίσουν, γιατί πάντα το κανάτι της Αίγινας, επειδή είναι ξανθό και ομό έτσι, στην όψη του, όχι στο ψήσιμο, έχει λειτουργήσει εδώ και πολλά χρόνια σαν καμβάς για πολλούς καλλιτέχνες. Υπάρχει δηλαδή και λαϊκοί καλλιτέχνες όπως ο Κάτσας το έκαναν, αλλά και καλλιτέχνες όπως ο Φασιανός, Κοτσαρούχης και άλλοι. Και είχαμε δώσει και φτιαχτεί αριστουργήματα. Αλλά τότε πηγαίναμε στον Γκαρί και τα παίρναμε με 5 ευρώ το ένα.
4: Η Παναγίτσα δεν ήταν πολύ παλιά, οι τεχνίτες.
1: Οι τεχνίτες ήταν στο Μεσαγρό. Στο Μεσαγρό. Ναι, στο Μεσαγρό. Λοιπόν, Βασίλης Νικολάου, ένας μη κεραμίστας εικαστικός που είναι εδώ γιατί δουλεύει με πυλό, γλύπτης πολύ σημαντικός, ένα σχόλιο πάνω στο κυκλαδίτικο ειδόλιο είναι αυτό, όπως και το διπλανό του Διονύση Παπά. Ο Διονύσης Παπάς είναι αρχαιολόγος που μετά έγινε και εικαστικός. Ο Διονύσης κάνει ένα σχόλιο με μία σειρά από κυκλαδικά που έχει φτιάξει, πορτρέτα, που ουσιαστικά τι λέει, το όμορφο κυκλαδικό που είναι αυτό το, η αφαίρεση, αυτή η έλλειψη προσφοράς που εγώ το βλέπω και λέω κι αν αυτό ήταν ένας άνθρωπος που υπήρξε και αποδίδω πρόσθετα χαρακτηριστικά, επίτηδες με χιούμορ και τονισμένα, για να πούμε ότι ενδεχομένως όλα αυτά τα πανομοιότυπα κεφάλια μπορεί να ήταν η Μαρία, η Μαριλένα, η Ήρης, ο Φίλιππος, ο Γιώργος, η άλλη Μαρία και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το σχόλιο τέλος πάντων. Εδώ μπροστά έχουμε μια άλλη σημαντική εικαστικό που δεν ζει πια, πολύ σημαντική κεραμίστρια, τη Μέρη Χατζηνικολή Σαραφιανού. Η γυναίκα του Πάνου Σαραφιανού, ο οποίος γαλούχησε γενιές και γενιές εικαστικών, βάζοντάς τους καλών τεχνών. Οι γη τους, που ένας είναι ο Δημήτρης, συμμαθητής μου και φίλος μου, έφτιαξαν πριν 3 χρόνια προς τιμήν των γονιών το Lofos Art Project, που κάποιοι θα το έχετε ακούσει, στην Αθήνα, στην Κυψέλη. Ο μπαμπάς Πάνος πάντα έλεγε ότι όταν εγώ μεγαλώσω θα φύγω από την Αθήνα, θα πάμε σε ένα λόφο με μια κομπανία καλλιτεχνών και θα ζούμε εκεί Όπως οι Ιμπρεσιονιστές κάπως είχαν τέτοιο όραμα. Πέθανε εκείνος πολύ νωρίς. Η Μέρη έζησε τα αγόρια κάνοντας κεραμική. Στην Αθήνα είχαμε ένα πολύ μεγάλο κεραμικό της έργο. Εδώ έχουμε αυτό που το αγαπάω επίσης πολύ. Και δίπλα εδώ είναι άλλος ένας αγαπημένος κεραμίστας που δεν ζει πια και μάλιστα τον χάσαμε εδώ στην Αίγινα σε έναν γκρεμό. Είναι ο Φίβος Πουλτσιάκης. Αυτό είναι το έργο του. Και δίπλα είναι ο Παναγιώτης Κλάβενας που είναι ένας παλιός κεραμίστας. Ο οποίος όμως δεν έκανε κανάτια ποτέ. Η οικογένειά του είχε έρθει από τη Σύφνο και έφτιαχνε κεραμικά με δικές του έτσι αναγνώσεις και εμπνεύσεις. Ήταν αθυρόστομος, έφτιαχνε κεραμικά που στο στόμιό τους είχαν πουλιά και παιδάκια πουλιών, φωλιές, παπάδες, κεφάλια, μέθησους, που ήταν το κεφάλι του μέθησου πολλές φορές. Έχω πολλά έργα του ευτυχώς. Και ο μεγάλος αδελφός ήταν ο Μπαρμπαγιώργος Κλάβενας, που έκανε τις πέτρες στο Μεσαγρό και οι δύο. Λάξευε τις πέτρες και ο Παναγιώτης Μαρίνης που τώρα έχει την πολύ όμορφη έκθεση μαζί με την στρατηγούλα Γιαννικοπούλη τους μιλεύοντας στο Λογραφικό Μουσείο που αν δεν πήγατε να πάτε, θεωρεί τον Γιώργο Σκλάβενα τον δάσκαλό του. Έτσι. Η πέτρα της Αίγινας, ο Πορόλιθος, από τον οποίο έχει φτιαχτεί και ο ναός της Αφέας, είναι η πέτρα μαλακή που σου λέει «πάρε με και λάξευσέ με». Δεν είναι τίποτα τυχαίο, όπως στην Τίνα έχεις αυθονία μαρμάρου και σου λέει το μάρμαρο, πάρε με και κάναμε κάτι. Εδώ λοιπόν είχαμε μια παράδοση πετράδων στο νησί μας και ο Παναγιώτης Μαρίνης, με τα εργαλεία που έχει τώρα, που το γνωρίσαμε όμως τις τελευταίες δεκαετίες με τα κεφάλια, είναι ένας από αυτούς. Αυτός είναι ο Παναγιώτης. Θωμάς Μπερτόλης. Τα ίδια. Θωμάς Μπερτόλης, Μεσόγεια, φτιάχνει ψυχογραφικά, κεραμικά, που είναι συνθέσεις υβριδικές, με καμιλοπαρδάλεις, τίγρες, κροκόδιλους, λέει είμαι εγώ και οι σκέψεις μου. Ο Πραξιτέλης δουλεύει πολύ συχνά προπλάσματα, με ρηγματωμένο πυλό και γίνεται αυτό και μ' αρέσει πολύ. Αυτά είναι 3-4 πραγματάκια που έχω μοιράσει στο χώρο, μπορείτε να τα διαβάσετε ήσυχα μετά, τα αγαπώ πολύ. Ανδρέας Θεοδόρου, μαθητής της Θεοδόρας Χωραφά, μόνη μαζί και δουλεύει στην Αίγινα, έχει φτιάξει αυτόν υπέροχο χορό που εμένα μου θυμίζει το χορό, τον αντίστοιχο με τις κόρες στη Μινωική Τριάδα, Αγία Τριάδα. Υπάρχει ένα τέτοιο σύμπλεγμα στο Μουσείο Ηρακλείου ή τις χορεύτρες από την Τζιά ή κάτι Αγγεία Πύληνα προϊστορικά της χειροκοιτίας που στο στόμιο τους έχουν τέτοια. Λέει, έχει πάρα πολλές μνήμες από χώμα διαφορετικές. Ο Χαρίτων Μπεκιάρης, γλύπτης, μας έχει φέρει το τρίποδό του και τα μικρά του προπλάσματα. Είναι οι ασκήσεις του σε πυλό προτού μπει στη διαδικασία μιας άλλης κλίμακας, οπότε και αυτό όλο μου αρέσει σαν εγκατάσταση πολύ στο χώρο. Ο Μένανδρος Παπαδόπουλος, ένας πολύ σημαντικός κεραμίστας, ξαναλέω, μαζί συνοδοιπόρος του Νίκου Σκλαβενίτη στον Ιριδανό, στη σχολή. Η Μελίνα Ξενάκη με αυτό το μαύρο αμφορέα και κλείνουμε αυτή την αίθουσα με αυτή την εγκατάσταση του Νίκου Γκίκα. Ο Νίκος Γκίκας δηλώνει κεραμίστας και αγρότης. Έχει κτήματα που καλλιεργεί ο ίδιος στη Φωκίδα, εκεί που κάει και η Φωκίδα. Βρίσκει στα κτήματά του πολύ συχνά αυτό το αντιπαθητικό ποτηράκι με το φουσκωτό στόμιο και τα μαζεύει και τα μαζεύει και τα μαζεύει γιατί τα πετάνε στα κτήματά του και κάποια στιγμή, επειδή τον ενδιαφέρει πάρα πολύ και το recycling, εν πάση περιπτώσει, και όλο αυτό η προσπάθεια να κρατήσουμε τη φύση σε μία έτσι ύπαρξη θεμητή, είπε πώς θα ήταν αυτά, αντί να ήταν πλαστικά, ήταν χώμα άψητο που θα διαλυόταν από μόνο του. Έχει φτιάξει 3.000 τέτοια και ανάλογα με το που πάει το έργο, το εγκαθιστά με άλλο τρόπο. Στην Αθήνα που είχαμε πιο πολύ χώρο, είχαμε ένα μεγαλύτερο χαλί από τέτοια και είχαμε και μια προβολή της καρότσας της αγροτικής με τον Νίκο που τα τοποθετεί ακριβώς. Πάμε δίπλα. Πολύ. Και για μια ακόμα χρονιά η Ελλάδα δοκιμάστηκε από φωτιές. Εγώ (κυρίζει) Ήμουν φέτος στην Πάρο σε δύο εκθέσεις που επιμελήθηκα εκεί. Οι φίλοι μου της Πάρου που είχαν τα τελευταία χωράφια ορεινά που κάηκαν όλα μαζί με τα θυμάρια, μαζί με τα μελίσια, μαζί με τις φίδες, κλαίγανε με μαύρο δάκρυ. Και λέω, αν αυτό το ποίημα του Δροσίνη μας φαίνεται λίγο μελό, μας φαίνεται λίγο πασέ, μας φαίνεται λίγο συμβατικό και λέμε ότι πω, πω βρε παιδί μου, χώμα ευλογημένο, θερμά φιλιά του ήλιου, κλίμα σιτάρι, μιλάει για όλα αυτά που καταστρέφουμε. Θέλω να πω ότι δεν είναι καθόλου πασέ, είναι μια μαύρη αλήθεια και μια γροθιά. Λέει ο Δροσίνης, χώμα δροσισμένο με νυχτιά σαγέρι, χώμα βαφτισμένο με βροχή του Μάη, που και η βροχή έχει φύγει, την έχουμε χάσει. Χώμα μυρισμένο από το καλοκαίρι, χώμα ευλογημένο, χώμα που γεννάει. Μόνο με τις πουλιές την ουράνια χάρη, μόνο με του ήλιου τα θερμά φιλιά. Το μοσχά, το κλίμα, το ξανθό σιτάρι, τη χλωρή, τη δάφνη, την πικρή νελιά. Θέλω να πω, σε μια Ελλάδα που η ζέστη ήταν καλοδεχούμενη και που τώρα δεν ζούμε χωρίς air condition, σε μια Ελλάδα που χρήσιζε το χωράφι και ήταν η θάλασσα από πίσω και σε έκαιγε ο ήλιος με έναν τρόπο εφορικό. Όλο αυτό είναι απλά μια γροθιά σε μένα, στα μούτρα και μια μούτζα, έτσι. Δηλαδή δεν είναι καθόλου πασέ. Είναι αυτό το οποίο εμείς θα έπρεπε να φυλάμε ως κόρνο οφθαλμού και για εμάς και για τους τουρίστες που επέλεξαν την Ελλάδα είτε σαν πρόσκαιρη επίσκεψη είτε σαν διαμονή και που το έχουμε κάνει κομμάτια. Αυτό θέλω να πω. Το ξανάβλεπα δηλαδή.

Αυτό θέλω να πω. Το ξανάβλεπα δηλαδή και λέω, κάθε λέξη είναι ένας λόγος να σκεφτείς τι κάνω τέλος πάντων. Από πάνω έχω ένα μικρό εργάκι της Ελένης Μανιά Κολοκοτρώνη. Αυτό το έργο βρέθηκε σε υπαίθρια παζάρια και μου το έδωσε ένας φίλος μου. Ήταν ένας φάκελος με διάφορα έργα της Ελένης Μανιά. Εκείνος κράτησε κάποια, κάποια άλλα τα πούλησε για να μπορέσει να πάρει άλλα πράγματα. Εγώ πήρα αυτό το μικρό έργο που δεν έχει υπογραφή, αλλά ήταν στο φάκελο της Ελένης και είναι δικό της. Είναι δεκαετία του 30 και είναι μια κεραμίστρια που δουλεύει εκεί στον τροχό, στο μικρό τροχό. Το έχω λατρέψει και μαζί είχε και ένα μικρό σχεδιάκι της Έγινας. Και μου αρέσει να σκέφτομαι ότι ίσως αυτό το έργο να ήταν μια κεραμίστρια στο δικό μας νησί. Από κάτω έχω το έργο μιας εικαστικού που δεν υπογράφει ως κεραμίστρια, αλλά δουλεύει και με κεραμική. Είναι η Τίνα Καραγιώργη, σημαντική μας εικαστικός, η οποία εδώ έφτιαξε, είχε αυτή την πολύ ωραία ιδέα και έφτιαξε την παλέτα του κεραμίστα. Όχι, έφτιαξε μια παλέτα που ανάγει στην παλέτα της ζωγραφικής με τα χρώματα, αλλά είναι η παλέτα του χώματος. Το βρήκα πολύ ωραίο. Πάμε. Ελάτε. Αγγελική Πολίτη, ένα έργο που έχει να κάνει με τη γένεση, με το αρχέτυπο, που εμένα μου θυμίζει πολύ Νταλή, αν δείτε σαν φόρμα. Και από πάνω, ένα ζωγραφικό όρο της Κατερίνας Γιάννακα, που είναι εικαστικός καταρχήν, μαθήτρια του Μόραλι, αλλά και κεραμίστρια. Και εδώ η Κατερίνα ζωγράφισε το ελληνικό χώμα της Έγινας. Είναι χώμα Αιγίνης αυτό το έργο. Από κάτω έχω το Πανκράτιουμ, το κρινάκι της θάλασσας, της Άμμου, της Έφης Τόλια, αυτή η ποιήση που βλέπετε μπροστά σας. Και δίπλα στην Έφη, η Έφη Τόλια ζει και δουλεύει στην Αθήνα, η Κατερίνα βεβαίως στην Έγινα. Και δίπλα έχω τη Μυρτώ Παδοπούλου, που είναι με μεγάλη μου συγκίνηση, να την ξαναβρίσκω. Γιατί ήταν μαθήτρια της Μάρος το μακρινό 94, εδώ την πρωτογνώρισα. Η Μυρτώ αυτή τη στιγμή μεγαλουργεί, έχει συλλέκτες από όλο τον κόσμο. Το εργαστήριό της είναι στην Αθήνα, πίσω από το Μουσείο της Ακρόπολης και μου λέει έχω τη χαρά και την τύχη το μικρό μου εργαστήριο που είναι στο Ισόγειο να έχει στη γωνία του ένα γυάλινο δάπεδο γιατί είχαν βρεθεί αρχαία, τα ξεχώσανε αλλά μου λέει εγώ δουλεύοντας κάθε μέρα με το αρχαίο αθηναϊκό χώμα δεν μπορώ παρά να κάνω έργα τα οποία διαπραγματεύονται το χώμα και... Νίκος Καραλής, φίλος του Νίκου Σκλαβενίτη, ένα ανδρόγυνο ζευγάρι γλάστρα. Κυριακή Μαυρογιώργη, επίσης πρώτα αρχιτέκτονας και μετά εικαστικός, όχι κεραμίστρια. Η Κυριακή δουλεύει πολύ με πορσελάνη. Εδώ το μικρό της κένταυρο τον έβαλε μέσα στο λοφάκι του χώματος. Και δίπλα είναι ο Γιάννης Ζώης, ένας σπουδαίος κεραμίστας, που έχει φτιάξει μια σειρά από έργα, ξεκινώντας από την ιδέα της φόρμας και της έννοιας όμως, της φωλιάς των μελισσών, της Κυψέλης. Τον ενδιαφέρει δηλαδή και η φόρμα και το τι σημαίνει φτιάχνω το σπίτι μου. Λέει ο Γιάννης, όχι τόπος αλλά χειρονομία, το χώμα συσσωρεύεται, στρώμα το στρώμα, το ένστικτο γίνεται μορφή, η φωλιά φτιάχνεται από ό,τι υπάρχει κοντά, από ό,τι είναι αναγκαίο, εύθραυστη, προσωρινή και όμως αρκετή, ανάμεσα στο σώμα και τη γη, κάτι σαν σπίτι παίρνει μορφή. Πόσο ωραίο είναι. Ναι. Λοιπόν, επί τούτου για την έκθεση, έφτιαξε το χώμα, ήθελε να φτιάξει ένα πεδίο χώματος. Αφού έφτιαξε το έργο, μου λέει δεν είχα καταλάβει, αλλά τελικά έφτιαξα το βράχο της Πρέβελης στην Κρήτη που είναι ο τόπος καταγωγής της. Κάηκε και αυτό το καλοκαίρι, το ξέρετε. Λοιπόν, αυτή είναι η Πρέβελη, λοιπόν, έτσι το λέει η Διονυσία. Δίπλα στη Διονυσία έχουμε το υπέροχο δίπτυχο της Άννας Αχιλλέως. Η Άννα δεν είναι κεραμίστρια, είναι εικαστικός, η οποία δουλεύει με την τεχνική που λέμε εγκαυστική. Τι είναι εγκαυστική? Είναι η τεχνική με την οποία φτιάχτηκαν και οι πρώτες εικόνες οι χριστιανικές που σώζονται στη Μονή Σινά. Είναι λιωμένο κερί που έχει μέσα χρώμα και δουλεύεται με σπάτουλα. Οπότε είναι πιο θερμό, είναι πιο θερμές. Είναι λίγο σαν να κάνεις ανάγλυφο όταν δουλεύεις με τη σπάτουλα, αυτό το χοντρό, ρευστό χρώμα με το κερί. Με τέτοιο φτιάχνονταν τα πορτρέτα φαγιού μου στην αρχαία Αίγυπτο, που λειτουργήσαν και σαν πρότυπο, αν θα δείτε στο Μουσείο Μπενάκη αν πάτε, που λειτουργήσαν σαν πρότυπο για τις πρώτες χριστιανικές εικόνες. Άρα Μαυρακάκη ζει και εργάζεται Αθήνα και Έγινα.

0: Μάλλον Πειραιά και Αιγίνα, μια σπουδαία γυναίκα με ένα σπουδαίο έτσι εικαστικό έργο. Έχει φτιάξει αυτά τα υπέροχα. Η έννοια του τάματος απασχολεί τη Βαρβάρα συνολικά. Η Μαριλένα Ρούσου με ένα υπέροχο κεραμικό αγγείο ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα, μαθήτρια της Χριστίνας Μόραλη, δίπλα ο Ιάσον Νταμιανός, Αθήνα, ένας νέος εξαιρετικός κεραμίστας, και δίπλα η Μίκα Βογιατζή, μαθήτρια της Θεοδόρας Χωραφά, ζει και εργάζεται στην Αθήνα, στην Αίγινα μόνο, με συγχωρείτε. Έχει το πολύ ωραίο μπραντ Σεράμικα, είναι το όνομά της, δουλεύει με πορσελάνη κυρίως. Δίπλα η Μαριλένα Μιχοπούλου, σημαντική κεραμίστρια και έχει και πολλούς μαθητές και εδώ. Εδώ έχει φτιάξει η Μαριλένα μια σειρά από κεραμικές μακέτες. Παίζει με την ιδέα του μακέτες αρχιτεκτονικής, είναι μια νέα σειρά που κάνει. Λιάννα Παπαλέξη, ένας αποδομημένος αθηναϊκός αμφορέας. Η Λιάννα, όπως και ο σύζυγός της, ο Γιώργος Ποντίκης, ο υπέροχος αυτός κεραμίστας, ήταν τώρα στη Σαρδινία στην Βιενάλε, μαζί και με τη Χρυσάνθη. Τα παιδιά ζουν και εργάζονται, ένα γλυκίδατο ζευγάρι με δύο μικρά αγοράκια στην Αθήνα. Αυτός λοιπόν, ναι, είναι ο Γιώργος Ποντίκης. Στην Αθήνα το είχαμε αυτό το έργο δίπλα στο Γιώργο Ρόρη. Φανταστείτε δηλαδή στο μεγάλο χώρο να έχω από αριστερά το τρίπτυχο του Γιώργου, που δεν έχει χρώμα, είναι διάφοροι πυλοί και σκουριές και όχρες, ας πούμε, από το χώμα. Αλλά δίπλα ήταν το μεγάλο ζωγραφικό έργο του Γιώργου, που η οφηλία του Γιώργου Γυμνή ξάπλωνε πάνω σε ένα χώμα, το οποίο με λάδι στον καμβά και πολύ έξεργη πάστα, είχε την ίδια εντύπωση. Ήταν πάρα πολύ ωραία τα έργα μαζί. Από κάτω τα δύο καταπληκτικά έργα της Χριστίνας Μόραλη, με το φοβερό τίτλο «Απαλό», που είναι μάλλον ερώτηση, γιατί λες «Ω, θα το πιάσω και είναι πετσέτα», αλλά βέβαια δεν είναι, είναι μια ψευδαίσθηση, είναι πυλός. Η διτότητα του Στράτου Ζαργκλή, ένας άλλος θαυμάσιος καλλιτέχνης και χρυσό παιδί. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεν το λέω τυχαία.
1: Συγγνώμη, είπες γι' αυτό.
0: Όχι, θα πω τώρα. Απλώς έπιασα αυτά. Θα πω και μετά θα καταλήξουμε εδώ. Αυτό είναι, ναι, πάμε εκεί πριν πάμε πιο πέρα. Αυτή είναι η Μάγκη Ιωάννου, μια επίσης σπουδαία καλλιτέχνης, μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, η οποία είναι η τρίτη σε αυτήν έκθεση που μου είπε έγινε κεραμίστρια εξαιτίας της Ερήφου. Είναι οι σκουριές της Ερήφου το έργο της και οι μνήμες της οικογενειακές, ακριβώς, γιατί κατάγεται και από τη Ερήφου, δεν είναι ότι απλά την αγαπάει. Η μαστή του Ηλία Χριστόπουλου. Ο Ηλίας έχει φτιάξει μια εξαιρετική ομάδα, την Κεραμαίων Ίχνη, μαζί με τη Χαρούλα Κοροπούλη και με άλλους επιχειρούν μέτρα την Πάτρα, με πολύ σημαντικές οργανώσεις. Να η Χαρούλα με αυτή την έλικα, την πολύ ωραία. Εδώ είναι μια πάρα πολύ ωραία συνύπαρξη ενός παραδοσιακού λαϊκού κεραμίστα, που είναι, ξέρω εγώ, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη γενιά, από τη Σύφνο. Είναι η κεραμική Ατσόνη, ο Ατσόνης, ο Αντώνης είναι αυτός, ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Ναι, ακόμα στο βαθύ της Σύφνου φτιάχνουν έργα. Αυτά μου τα έστειλε Τζόνης και είχε μέσα και κουλούρες για να φάω. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, λοιπόν. Και από πάνω από τον. Οπότε ο Αντώνης έφερε το αρχιτυπικό, το τσουκάλι της Σύφνου, της Ρεβιθάδας. Αυτό που συνεχίζει να φτιάχνεται ανώνυμα, και που κι αν φύγει ο Αντώνης και δεν υπάρχει κανένας άλλος Αντώνης, αυτό το οποίο τώρα πάλι δίνουμε 10 ευρώ για να το πάρουμε, όσα δίνουμε, θα το ψάχνουμε και αυτό στα παλαιοπολία σαν το γεννητικό κανάτι. Αυτό θέλω να πω, ότι κάτι που νομίζουμε ότι είναι για πάντα, δεν είναι πάντα για πάντα. Αυτό εμένα με απασχολεί πάρα πολύ στη ζωή μου και πολλές φορές με δυσκολεύει πάρα πολύ να κοιμηθώ, αλλά σε λαβεί. Οπότε τι κάνω, σώζω ό,τι σώζεται. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, πιο πολύ από αυτό που κάνω. Και από πάνω από τον Αντώνη είναι το φωτογραφικό κλικ που αποτυπώνει μια εγκατάσταση που δεν υπάρχει πια, στα Φυρόγια της Σύφνου. Αυτός είναι ο εικαστικός Άγγελος Κούρτης, που το 2001 στο μοναστήρι στα Φυρόγια της Σύφνου είχε κάνει μια θαυμάσια εγκατάσταση μαζί με άλλους στο πλαίσιο μιας σωματικής έκθεσης και είχε φτιάξει ένα καταράχτη από σιφνέικα κεραμικά. Οπότε να τόσο Άγγελος. Ο Γιώργος Γεωργιάδης είναι ο σύζυγος της Μάρος Κερασιώτη, που σας έλεγα. 87 η Μάρο, 94 τριών πόσο ο Γιώργος. Είναι σημαντικός μας γλύπτης, ο οποίος δουλεύει κυρίως με μπρούτζο, αλλά εδώ είπε πριν λίγα χρόνια, «Μάρο, ζηλεύω, θα πάρω από τον πυλό σου να παίξω». Και έπαιξε βέβαια φτιάχνοντας μόνος του παπάδες. Έφτιαξε μια ολόκληρη σειρά με γορίλες, που για τον Γιώργο είναι οι άνθρωποι απενδεδειμένοι από τον καθασπρεπισμό τους, οπότε οι γορίλες, αφού έχει βγει το άλλο κομμάτι, μπορούν να φωνασκούν, να βομβολήσουν τη Λεωνή που το έχει φτιάξει για Τζόγλου. Αθήνα, πέφτει εδώ. Ο Χαν Στάουμπλι είναι ο άντρας της Άννας Αχιλλέως, ο οποίος είναι ένας φοβερός και τρομερός ορθοπαιδικός, που όμως εδώ και χρόνια θέλησε να κάνει πυλό, γιατί ήθελε να μιλήσει για τα οστά και μόνο. Είναι μαθητής του Σταμάτη. Και να ο Σταμάτης εδώ, ο Φιλιππέος, πολλές γενιές. Κάντε λίγο αν θέλετε να πάει, μήπως θέλει ο Φίλιππος. Πολλές γενιές κεραμιστών με έδρα το Μαρούσι, οι Φιλιππέοι, είναι αυτοί που κάνανε τα μαρουσιώτικα σταμιά. Ο Σταμάτης όμως τώρα είναι πια στην Ηλιούπολη και στο εργαστήριό του μαθητεύουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται για κάτι περίτεχνο και παιδάκια, δηλαδή απλή κεραμική. Όμως ο Σταμάτης που είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος, έχει επίσης ανοίξει την αγκαλιά του για πολλούς εικαστικούς που θέλησαν να δουλέψουν πάνω σε κεραμική. Έφτιαξε ένα καταπληκτικό δάπεδο από πλίνθους, τότε μαύρους, και τώρα του είπα Σταμάτη θα είσαι και πάλι. Μου είπε θα σου φέρω, δεν θα το παίξω, μου λέει εγώ, δεν μπορώ να κάνω αυτό, μου λέει, γιατί αυτό θα ήταν υποκριτικό από μέρους μου, δεν κάνω αυτό. Θα σου φέρω λοιπόν το α, το αλφαβεταρίο, που είναι ένα σταμνί μαρουσιώτικο. Αυτό είμαι εγώ και αυτό σου φέρνω, μου είπε και το φτιάξε μόνο. Να έχουν απόλυτο link με τη συνθήκη. Ελπίδα Κουρτζή, 5η-6η γενιά Κουρτζίδων, οι Κουρτζίδες μπήκαν στην άλλη πολιτική κληρονομιά πια, με έδρα τη Δώρα Μόρφη από την Πάτρα. Ανθή Σουλτάνη από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και με σπίτι στην Αίγινα, με αυτά τα βυζαντινά στοιχεία. Η Δώρα Τσιράκλουγλου, μια καλλιτέχνης που έτσι εξελίσσεται όλο και περισσότερο, που περνάει το μισό χρόνο στην Κίνα πια, διατηρώντας εργαστήριο δικό της, κάνει αυτή τη λεπτεπίλεπτη πορσελάνη, η οποία θαυμάζεται πάρα από τους Κινέζους και εκτιμάται και πια τόσο πολύ πάει και πάει και πάει και πάει που έχει πάρει πολλά βραβεία εκεί και είναι όλο και πιο πολύ εκεί. Η Έφη Κουταβά, άλλη μια αρχαιολόγος που επιθύμησε να γίνει κεραμίστρια για ευνόητους λόγους όπως καταλάβατε πλέον, γιατί το χώμα είναι αυτό το παλόμενο της διαχρονίας που τα ενώνει όλα, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη και από πάνω το έργο, το χώμα του πολύ σημαντικού μας ζωγράφου Χρήστου Παπαδάκη. Εκεί, θα καταλήξουμε εκεί, εκεί έχουμε έξω από το χώρο, στο προθάλαμό μας είναι το έργο του Παναγιώτη Μπρέντα. Ο Παναγιώτης Μπρέντας είναι ένας γλύπτης μαθητής του Γιώργου Χουλιαρά, ο οποίος έχει γυρίσει στα γενέθλια Τρίκαλα και δουλεύει από εκεί, έχει εργαστήριο για παιδιά και κάνει και πολύ land art. Και αυτά είναι τα εργαλεία του και το χώμα του που έχει αφήσει έξω. Βασίλης Αναστασόπουλος, το Κέλυφος, αυτό το πρώτο, το οργανικό από την Πάτρα. Και εδώ οι δύο αδελφές Θεοδόρου, Μάρο και Ζωζό, από την Καλαμπάκα, οι οποίες παίζουν, είναι χιουμοριστικά τα έργα. Η μία κάνει τα σφυριά από πυλό, η άλλη κάνει αυτό το έργο που όλα τα παιδιά θέλουν να πιάσουν, γιατί νομίζουν, θέλουν να ξέρουν αν είναι λάστιχο ή κεραμικό, είναι φυσικά κεραμικό. Άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση του πώς δύο κορίτσια τα οποία ζουν στην Καλαμπάκα μπορούν να επικοινωνούν με όλη την Ελλάδα και τους κεραμιστές, να οργανώνουν παρουσίες, συνεδρίες κεραμικής και να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Αυτό που σας έλεγα ότι με τους ζωγράφους δεν γίνει, οι κεραμιστές το έχουν πετύχει και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και κλείνουμε την έκθεση με την Ειρήνη Γκόνου. Η Ειρήνη Γκόνου είναι μια πολύ σημαντική μας εικαστικός και αυτή όχι κεραμίστρια. Εικαστικός πολλαπλών έτσι, αναζητήσεων, σύζυγος του Μίλτου Παντελιά. Η Ειρήνη έχει σπουδάσει ζωγραφική, υφαντική. Στον κορονοϊό αποφάσισαν να πάνε να μείνουν για καλύτερα στο εξοχικό τους που είναι στη Βόρεια Νάξο, το Αμπράμι, και δεν γυρίσαν ποτέ πίσω στην Αθήνα. Δηλαδή διατηρούν το σπίτι τους στο νέο κόσμο, αλλά μένουν μόνιμα στο Αμπράμι. Και η Ειρήνη πήρε την απόφαση τα τελευταία χρόνια να κάνει δουλειά η οποία να υλοποιείται ως επιτοπλίστων με εντόπια υλικά. Δηλαδή προσπαθεί η δουλειά της να ολοκληρώνεται με πρώτη ύλη που μπορεί να βρει στο νησί. Ξύλα, παλιά πανιά, χώματα, πράγματα. Και στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, επειδή πάντοτε ασχολήθηκε πάντα με υφαντά, ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια μια νέα πρωτοβουλία αναπαραγωγής μετάξης που είχε η Νάξος πάρα πολύ μετάξη. Αυτό είναι όλα αυτά που...
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, την αρχαιολογία, τον πολιτισμό και τη μουσική της Έγινας πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 23 Αυγούστου στο πολιτιστικό κέντρο του χωριού στη Παχιαράχη. Την εκδήλωση που είχε τίτλο «Μια αυγουστιάτικη βραδιά στην Παχιαράχη» προλόγησε και συντόνισε η κυρία Βίλμα Σινάνογλου, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Παχιάς Ράχης στο Ελλάνιον Όρος. Αποτέλεσε προφεστιβαλική εκδήλωση στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Ψυχτική Φεστ σε συνεργασία με το Δήμο Έγινας. Το χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Παχιάς Ράχης, το πρόγραμμα συνδύασε την παρουσίαση στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού με την αρχαιολογική έρευνα και τη μουσική. Η βραδιά ξεκίνησε με την προβολή της ταινίας «Ο Αρχαίος Ελαιώνας της Έγινας» από την Ηρώδια Μαντούρ και τον Νίκο Αλμπαντάκη, παραγωγή της Ηρωνικός, η οποία έδωσε την αφορμή για μία αναφορά στην ιστορία και την παρουσία της ελιάς στο νησί. Ακολούθησε ομιλία του Τόμπιας Κραφ εκ μέρους της Ελληνοβρετανικής Ομάδας Αρχαιολογίας με θέμα ανασκαφή στο Ελλάνιον Όρος. Η παρουσίαση επικεντρώθηκε στην αρχαιολογική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή και στα στοιχεία που έχουν προκύψει σχετικά με το Ελλάνιον Όρος, ένα χώρο με ιδιαίτερη σημασία για την ιστορία και την αρχαιολογία της Έγινας. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με μουσική βραδιά κάτω από τον αυγουστιάτικο ουρανό. Η Εστουντιαντίνα Έγινας παρουσίασε μια νυχτοδία υπό τη διεύθυνση του Αλέξανδρου Σπίτζινγκ και για πρώτη φορά το τραγούδι «Κουτσομπόλα Ελιά», δημιουργώντας το μουσικό κλείσιμο της εκδήλωσης τον ιδιαίτερο χώρο της Παχιάς Ράχης.
4: Άδα τελείως τι θα βρεις? Θα βρεις ένα πέλι, μια ελιά και ένα καράβι. Και αν θέλεις να την ξαναβάλεις μαζί δεν χρειάζεσαι τίποτα πολύ. Πάλι ένα πέλι, μια ελιά και ένα καράβι και έχεις πάρει την Ελλάδα. Αυτό το υπορίτσος βέβαια. Θέλω να καλωσορίσω τον Πάτερ Φιλόθεο που είναι ο πάτερ της Εκκλησίας μας, είναι πάντα δίπλα μας. Και θα θέλω να θυμίσω σε όλους ότι αύριο είναι η μετακομιδή των Λιψάνων και γιορτάζει ο Άγιος Διονύσιος η Εκκλησία μας και θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι αν μας ξαναέρθετε και μας ξαναεπισκεφτείτε, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή. Ευχαριστούμε, Πάτερ, που είστε πάντα στήριγμα.
5: Να είστε καλά. Και να συνεχίζει το έργο σας.
4: Το δικό σας.
5: Μαζί όλοι. 7 η ώρα το πρωί, ο όφρος και συνέχεια θέλει λειτουργία για όποιον ενδιαφέρεται. Να τιμήσουμε τον Άγιο του νησιού μας. Να σε ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά. Και εύχομαι ο Άγιος μέσα από την καρδιά μου να στηρίζει οικογένειά σας και να σας προσφέρει ό,τι και αν το ζητήσετε. Θέλω να ευχαριστήσω εδώ το Σύλλογο που όλα τα, όλα αυτά τα χρόνια, είμαι 22 χρόνια σήμερα κλείνω εδώ στην Παχία Ράχη. Σαν απόψε πριν 22 χρόνια ήρθα. Παραμονή του Αγίου Διονυσίου, στην Ακούμε των Λιψάνων. Και παλέψαμε όλοι εδώ στο χωριό να φτιάξουμε κάτι. Μαζί με το Σύλλογο, με τον κόσμο του χωριού, με τον κόσμο της Έγινας. Και εύχομαι να συνεχίσουμε έτσι. Είδα τώρα σε αυτό το πολύ ωραίο βίντεο τις ελιές. Και εγώ είμαι από τη Μονεβασιά η καταγωγή μου. Εκεί γεννήθηκα και μεγάλωσα. Έχουμε στον τόπο μου κάτω ελιές 2.000 ετών. Τεράστιες.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 4.
5: Τις μαζεύουν οι άνθρωποι. Δεν τις κλαδεύουν, δεν τις πειράζουν, αλλά τις μαζεύουν. Αυτό θα να ευχηθώ σε όλους μας, όσο μεγαλώνουμε, να γίνουμε σαν τις ελιές, να βγάζουμε καρπούς. Και όχι να γίνουμε απλά κούτσουρα για τη φωτιά ή για το χώμα. Αναλόγως τι έχει ο καθένας κατά νου. Να μπορέσουμε, περνώντας από εδώ, να αφήσουμε κάτι. Τον καρπό μας, το πάτημά μας. Αυτό εύχομαι από την καρδιά. Χρόνια πολλά και πάλι, να είμαστε όλοι καλά. Και καλή δύναμη στους ανθρώπους του Συλλόγου.
6: Ευχαριστώ. Καλά. Κάτι είναι ο καλύτερος μας φίλος εδώ, πραγματικά. Επιτρέψτε μου δύο λεπτά να πω δύο πράγματα. Καταρχάς θα πρέπει να τονίσουμε δύο αλλαγές που υπάρχουν στον αρχαίο Ελαιώνα. Υπάρχουν τα μονοπάτια που ο Σύλλογος των Ενεργών Πολιτών και ο ΑΣΠΕ είναι εδώ ο πρόεδρος, που έχουν κάνει μια φοβερή δουλειά, το ξέρετε όλοι. Επίσης σκοπεύουμε με τον Σύλλογο της Κυψέλης να οργανώσουμε μια εκδρομή κάτω, μπορεί να έχουμε και λίγο μουσική, λίγο μπουζούκι, θα την κάνουμε πολύ ανθρώπινη. Κάποια στιγμή μέσα στο φθινόπωρο θα κατέβουμε από εδώ και θα πάμε όλοι μαζί όσοι έρθουν να ξαναδούμε τον αρχαίο Ελαιώνα. Θέλω να προσθέσω όμως δύο πράγματα. Ο αρχαίος Ελαιώνας, όπως και το όρος, όπως σας είπα πριν, ήταν ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Και είχε αυτό ξανατιμηθεί από την Ελλάδα το 1981. Το 2002 ξαναξεκίνησε αυτό. Και αυτό που συνέβη είναι ότι, και το τονίζω αυτό, η περιοχή του ιδιαίτερου φυσικού κάλους, που δεν λέγεται πλέον έτσι, αλλά λέγεται τοποθεσία ιδιαίτερου φυσικού κάλους, που πρέπει να περιλαμβάνει ορισμένα κριτήρια, όπως σας είπα, μέσα αν μπείτε έχουμε γράψει τα κριτήρια, μειώθηκε. Αντί δηλαδή να αυξηθεί η περιοχή για να είναι προστατευμένη, μειώθηκε. Είχαμε φέρει και τον καθηγητή του Πολυτεχνείου εδώ να μας μιλήσει γι' αυτό. Θα πρέπει να σας πω ότι η Έγινα έχει μόνο αυτές τις περιοχές, αυτή την περιοχή στο χάρτη σαν τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους, ενώ για παράδειγμα Σπέτσες, Πόρος, Ίδρα είναι ολόκληρες. Στην Αττική είναι 24 περιοχές και στην Έγινα είναι μόνο μία το Όρος, ούτε καν η Αφαία. Άρα λοιπόν θα πρέπει μαζί με το Δήμο να τα παρακολουθούμε αυτά και να κάνουμε ό,τι μπορούμε, είμαστε στη διάθεσή του, έτσι ώστε όταν βγαίνουν αυτοί οι νέοι χάρτες να προστατεύσουμε αυτά τα δέντρα. Γιατί αυτά τα δέντρα ήδη καμιά φορά τα κλαδεύουν χωρίς να είμαι σίγουρη ποιος, τι, αν θα είναι σωστά κλαδεμένα, αλλά θα πρέπει να το προσέξουμε. Περνάμε στο όρος σιγά σιγά, το όρος που έχει μυκηναϊκά αρχαία τα οποία έχουν βρεθεί πρόσφατα, το όρος που έχει, όπως θυμόσαστε, έχει γράψει ο Θεόφραστος, αυτό το περίφημο όπως το έχει γράψει, ότι όταν κάθονται σύννεφα επάνω του πάντα βρέχει, δεν έχει πέσει έξω ούτε μία φορά, όσα χρόνια είμαι και εγώ εδώ που είμαι κάπου 35 χρόνια σε αυτό το χωριό, θα πρέπει να σας πω ότι με εντυπωσιάζει το πώς το λέει. Όταν το σύννεφο κάτσει, καθίζεται, είναι πολύ ωραίο, όχι όταν το περικυκλώσει, όταν κάτσει το σύννεφο. Και έχει σουβάλες, έχει τους ταξιάρχες, μια εκκλησία τρομερή που φαντάζομαι την έχετε επισκεφτεί. Ο επόμενος ομιλητής μας εκπροσωπεί και τους Έλληνες και τους υπόλοιπους αρχαιολόγους που έχουν ξεκινήσει μια φοβερή δουλειά, ο κύριος Τομπίας Κράφτ. Θα μας μιλήσει για τις πρόσφατες ανασκαφές στο όρος. Πιστεύουμε ότι θα υπάρχουν πολλά πράγματα. Με έχει εντυπωσιάσει γιατί μου έλεγε ότι τελευταία περπατούν γύρω-γύρω στους 40 βαθμούς γύρω από το όρος και κοιτάνε κάτω και ψάχνουν ό,τι βρούνε κομμάτια. Δεν ξέρω τι θα βρούνε. Θα μας κάνετε την τιμή.
7: Η οποία συμπεριλαμβάνει και την κυρία Χρυσουλάκη, την Σοφία Μιχαλοπούλου και τον Λεωνίδα Βοκοτόπουλο από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και την Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή, που έχουμε τη τιμή να ερευνήσουμε ένα ιδιαίτερο σπουδαίο και ενδιαφέρον τοπίο και με ιδιαίτερο κάλος και ομορφιά. στα αρχαία κείμενα, αλλά και στην αρχαιολογική βιβλιογραφία. Και είμαστε τόσο χαρούμενοι και το εκτιμόμαστε πάρα πολύ που μπορούμε να δουλέψουμε σε ένα τέτοιο τοπίο, με αυτή τη θεά, με αυτή την ομορφιά, το επόμενο. Εδώ που βλέπετε όλο τον Σαρωνικό κόλπο, τη Μονή, το Αγκίστρι. Αυτό είναι ένα δύσκολο σημείο για αρχαιολογική έρευνα, αλλά μας εκπληρώνει κάθε μέρα με αυτή την θεά. Ένα τοπίο το οποίο φαίνεται από παντού. Μια φορά είδατε τον όρος, το βλέπετε από παντού. Αλλά τα ξέρετε εσείς καλύτερα από εμένα. Το επόμενο. Ένα τοπίο το οποίο ήδη έχει ερευνηθεί πολλές φορές, ήδη από το 19ο αιώνα που ο κ. Μουστοξίδης είχε ανέβει, που είχε γράψει για τον Ελλάνιο Διός, και ιδιαίτερα στη αρχή του 20ου αιώνα, όταν οι Γερμανοί αρχαιολόγοι που τότε δούλευσαν στην Αφαία αρχίσαν μια ανασκαφή, αρκετά μεγάλη ανασκαφή, και στην κορυφή και στις βόρειες παρυφές του βουνού. Από αυτές τις ανασκαφές δυστυχώς δεν μας μείνουν πολλά τεκμήρια, αλλά ιδιαίτερα ένα τοπογραφικό σκίτσο που δείχνει ότι γύρω από την εκκλησία υπάρχει μέσα σε αυτό το ερυπιώνα μια πυκνή κατοίκηση και ένα τείχο που περικυκλώνει την κορυφή του βουνού. Στο Μουσείο της Έγινας εκτίθεται ένα μόνο αντικείμενο από αυτές τις ανασκαφές στην κορυφή του Ελλάνιου Όρους, ένα μυκηναϊκό ειδόλιο γυναικείας μορφής από πυλό, που όμως μας κάνει να σκέφτεται μήπως εκεί υπήρξε μια θρησκεία ήδη στην προστορική περίοδο, ήδη παλιότερα. Οι ανασκαφές, ιδιαίτερα όμως στις βόρειες παρυφές στο μικρό μοναστηράκι, εκεί στους ταξιάρχες, έχουν δείξει ένα συγκρότημα, ένα μεγάλο μνημιώδες συγκρότημα που άνοικε στο Ελλάνιο Διός, στη λατρεία του, και τότε βρέθηκε εκεί και μια ιτρία, μια χάλκινη ιτρία με αφιέρωμα στον ίδιο στον Διό, οπότε ξεκαθαρίστηκε και το θέμα της ταύτισης αυτού του χώρου. Στην κορυφή επίσης, κάτω από το εκκλησάκι της Ανάληψης, φαίνονται ρήπια από ένα αρχαίο κτίριο που βλέπετε εδώ ακριβώς στη βάση του εκκλησίου, και μέσα στους τοίχους της εκκλησίας επίσης βρίσκονται αρχαίοι δομοί. Παλιότερα φωτογραφήθηκε εκεί και μαρμάρινο διοκοσμητικό μέλος από ένα κτίσμα αρχαίο, αυτό όμως δυστυχώς σήμερα δεν σώζεται πια. Εμείς στις έρευνές μας βρισκόμαστε όμως μεγάλα θραύσματα από κεραμίδες κορινθιακού τύπου, οι οποίες δείχνουν ότι υπήρξε και στεγασμένο κτίριο στην κορυφή, μάλλον μικρός ναός ή ναίσκος. Αφιερώματα στον Διό εμείς δεν έχουμε βρει ακόμα πολλά, ή έχουν βρεθεί παλιότερα, ή έχουν αφαιρεθεί, ή είναι κάπου κρυμμένα. Αλλά αυτό που βρούμε όμως, που τεκμηρίωνε περίπου 1000 χρόνια λατρεία από τα γεωμετρικά χρόνια, από το 8ο, 7ο αιώνα π.Χ. μέχρι και τη ρωμαϊκή εποχή, είναι ένα παχύ στρώμα γύρω από το εκκλησάκι, γιατί προφανώς το κύριο σημείο ενδιαφέροντος είναι κάτω από το εκκλησάκι, εκεί δεν μπορεί να γίνεται ανασκαφική έρευνα, αλλά γύρω του βρίσκουμε τα υπολείμματα από τις θυσίες που λάβανε χώρο εκεί για περίπου 1000 χρόνια. Είναι ένα στρώμα μαύρο, στάχτης, και περιέχει χιλιάδες και χιλιάδες καμένα οστά ζώων. Αυτές ήταν οι θυσίες που λάβανε χώρο εκεί για να τιμήσουν τον Διό στην κορυφή του βουνού. Το να υπάρξει γερό του Διός σε βούνο κορυφή δεν είναι κάτι μοναδικό, αλλά ο Ελλάνιον Όρος στην Αίγινα είναι στη καρδιά ενός δικτύου τέτοιων γερών κορυφής γύρω, στη γύρω περιοχή, στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας, στην Ημιτό και στην Πάρνηθα υπήρξαν τέτοια γερά, στο Αραχνέον στην Αργολίδα, στο Κιθερώνα στη Βιωτία, και σε καλές μέρες μέχρι φαίνεται και η Νότια Εύβοια στον Όχι, που επίσης υπήρξε λατρεία του Διός. Το Ελλάνιο Όρος όμως συνδέονταν πάντα με τα μετεωρολογικά φαινόμενα, το ακούσαμε μόλις, ο Θεοφράστος το αναφέρει, και εμείς σαν ανασκαφείς και στην κορυφή το τεκμηριώνουμε, ευτυχώς χωρίς ιδιαίτερες ζημίες. Όταν όμως αρχίσαμε να σκάψουμε δίπλα στο εκκλησάκι σε ένα σημείο που φαινόταν ότι δεν έχει ανασκαφτεί προηγουμένως, αυτό που βρήκαμε, εκτός από αυτά τα οστά από τις θυσίες, είναι προστορικά κατάλοιπα από μια παλιότερη εποχή. Εδώ, σε μια τομή, αρκετά σύντομα, βρέθηκε ένας τείχος συμπαγής από τα μυκηναϊκά χρόνια. περίπου 3.200 χρόνια πριν το σήμερα. Την διερευνήσαμε αυτή την τιμή, τη τομή, γιατί έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σκάψαμε ολόκληρο ένα κτίριο και δίπλα σε μια άλλη τομή ένα δεύτερο. Οπότε δεν ήταν απλά ένα απομονωμένο κτίριο, αλλά όπως έδειχνε και ο χάρτης ουσιαστικά των παλαιότερων γερμανικών ανασκαφών, ήταν ένα ολόκληρο οικισμό. Και στο εσωτερικό αυτού του κτίριου είμαστε ιδιαίτερα τυχεροί που βρήκαμε κάτω από την κατάρρευση των τείχων όλα τα αντικείμενα που τότε είχαν μείνει μέσα στην καταστροφή. Τριποδικές χύτρες μαγειρικές, για αυτές ήταν και γνωστοί οι Έγινα στα Μυκηναϊκά χρόνια, όπως ήταν και αργότερα στην αρχαιότητα η Έγινα, είχε μεγάλη παραγωγή μαγειρικών χύτρων, τόσο στα προϊστορικά χρόνια όσο και στα ιστορικά, στην αρχαϊκή και κλασική περίοδο. Όποιος ήθελε μια καλή χύτρα την αγόρασε από την Έγινα. Αλλά και μια Μυκηναϊκή κύλικα, το Αγίο Πόσης, το πιο χαρακτηριστικό αυτών των χρόνων. Εδώ δύο άλλες εικόνες από αυτό το πλούσιο χώρο. Για μας είναι τύχη που η ατυχία αυτών που τότε χάσαν αυτό το χώρο που κατέρευσε και άφησαν μέσα τους όλο το οικιακό τους εξοπλισμό. Βλέπετε άλλες τέτοιες χύτρες, τουλάχιστον 7 υπήρξαν, μήπως και περισσότερα από ένα απλό νοικοκυριό ήταν και αγκία αποθήκευσης για τα προϊόντα τους, που είναι ένα δύσκολο σημείο προφανώς για να κατοικείτε. Στο χώρο λίγο πάνω και προς το εκκλησάκι άλλα ευρήματα, τα οποία ήταν όμως σπασμένα, αλλά μετά από τη συντήρηση βλέπετε ένα σκύφο πάλι από την ίδια περίοδο, με γραπτή διακόσμηση. Αυτά είναι και χρήσιμα για να τα χρονολογήσουμε λίγο καλύτερα. Αυτό είναι γύρω το 1200 π.Χ. χρονολογείται αυτό το στυλ, που ξέρουμε από άλλες ανασκαφές. Και δίπλα του βρέθηκαν και άλλα, το επόμενο, άλλα αντικείμενα όπως ένα τρεπάνι από χαλκό από την ίδια περίοδο και μολύφτινα και χάλκινα σκεύη, το επόμενο, τα οποία ακόμα περιείχαν τα καμένα όσπρια, χιλιάδες όσπρια, βασικά ότι αποθηκεύσανε μάλλον για τους δύσκολες χειμώνες εκεί πάνω στη βούνο κορυφή. Δηλαδή σε αυτό το σημείο που βλέπετε είναι άδειο στο παλιότερο χάρτη. Τώρα βρήκαμε άλλα κτίσματα που μοιάζουν αρκετά με αυτά που έχουν ανασκαφτεί παλιότερα, αλλά για τα οποία δυστυχώς δεν ξέρουμε πια πολλά. Αλλά δείχνουν ότι υπήρξε ένα ολόκληρο οικισμό εκεί στο τέλος της Μυκηναϊκής περίοδου. Ένα οικισμό που είχε και οχυρωματικό τοίχο που βλέπετε εκεί στο βελάκι και στην επόμενη διαφάνεια που βλέπετε εκεί έχει γίνει επίσης ανασκαφή μέσα στην κατάρρευση αυτού του τοίχου. Είναι το πρώτο που βλέπετε όταν ανεβείτε πάνω στον όρο. Βλέπετε αυτό το τοίχο που χρονολογείται εκεί στην εποχή Χαλκού, που έχει όμως ξανακτιστεί και αργότερα, που βλέπετε και στα πάνω μέρη του σε άλλη τοιχοδομία. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί βρισκόμαστε σε μια σημαντική στιγμή ανάμεσα την προϊστορία και τους ιστορικούς χρόνους όταν καταραίει ο Μυκηναϊκός πολιτισμός και σίγουρα δεν είναι τυχαία στη στιγμή που καίγονται τα μεγάλα Μυκηναϊκά νάκτορα στους Μυκήνες, στην Τύρινθα, μάλλον και στην Ακρόπολη των Αθηνών, που δεν σώσονται όμως τα κατάλοιπα, να αποφύγουν οι κάτοικοι της Έγινας πιθανότατα τα μέρη δίπλα στη θάλασσα που δεν είναι πια ασφαλές και βρίσκουν καταφύγιο στην κορυφή του βουνού. Είναι και περίοδο, αλλά αυτό θέλει περαιτέρω έρευνα, μάλλον που εγκαταλείπεται ο οικισμός στους Λαζάριδες, μήπως συνδέονται αυτά τα δύο γεγονότα και η κολόνα μάλλον εγκαταλείπεται ή σίγουρα φεύγουν αρκετοί άνθρωποι και ψάχνουν ασφάλεια σε τέτοια σημεία όπως στα βουνά, όπως γίνεται αργότερα στη παλιοχώρα στα μεσονικά χρόνια. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Συμβαίνουν πολλά τότε στην Έγινα και αυτά τα ψάχνουμε τώρα γιατί νομίζω γράφουμε εδώ γενικότερα την ιστορία του τέλους της εποχής Χαλκού, γιατί και άλλο σημείο σίγουρα το έχετε δει στον Άγιο Αντώνη στη Μεγάλη Κορυφή, επίσης κτίζεται ένα μεγάλο τείχο που σώζεται ακόμα καλύτερα από αυτό του όρου και εκεί έχουν γίνει ανασκαφές από την κυρία Μιχαλοπούλου και τον Λεωνίδα Βοκουτόπουλο. Και βλέπετε σώζεται μέχρι και 3-4 μέτρα ψηλά ο κυκλόπιος τείχος μυκηναϊκής δόμησης, μόνο που εκεί δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου ευρήματα. Σαν να ήρθαν οι άνθρωποι, το κτίσανε και τελικά φύγανε, δεν το χρησιμοποιούσανε, το είχα μόνο καταφύγιο. Αυτή είναι μεγάλη διαφορά με αυτό που βρήκαμε τώρα πάνω στον όρο, που είχαμε κανονικά σπίτια με την αποθηκευμένα τους προϊόντα, όλα τα οικοσκευή. Όμως και η αρχαιολογία ποτέ δεν είναι εύκολη. από πέρσι, το Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, αρχίζαμε να ερευνήσουμε και ένα σημείο έτσι, στις νότιες παρυφές που βλέπετε πάνω την εκκλησία, που ζώζονται μέσα σε ένα λίθος ορό, δύσβατο εντελώς, ίσως και επικίνδυνο. Βρήκαμε σειρές από χώρους, πάλι τοπόμενο, από μια τέχνη οικοδομής που βλέπετε με μεγάλους λίθους και ανάμεσα τους πεσμένους λίθους πάλι όστρακα και ευρήματα από τα μυκηναϊκά χρόνια. Εκεί όμως είμαστε μόνο στην αρχή, μόνο μία τομή προς το παρόν ανοίξαμε σε ένας από αυτούς τους χώρους που έχουμε μια κοσαριά χώροι, τέτοιοι πρέπει να είναι, που όμως βρέθηκαν μέσα σε αυτό, αυτό είναι ευρήματα ούτε 10 μηνών, που βρέθηκαν κατάλοιπα από μεταλλοτεχνικές, μεταλλουργικές εργασίες. Δηλαδή άνθρωποι όντως που δεν ήρθαν απλά για λίγο, αλλά εγκαταστήθηκαν με τα εργαστήρια τους κανονικά. Επεξεργάσανε το χαλκό και βρήκαμε και ένα μαχαίρι από την ίδια περίοδο, περίπου, που όμως είναι σπασμένο σήμερα. Αυτό είναι ο χάρτης τώρα, ο καινούριος της περιοχής με αυτά τα κατάλοιπα που φαίνονται και που εξερευνήσαμε και είναι κάτι που πρέπει προφανώς να συνεχίσετε και στα επόμενα χρόνια. Ο στόχος μας ήταν μια διαχρονική έρευνα στην κορυφή του όρους. Βρήκαμε όμως τόσο πολλά και τόσο ενδιαφέροντα μυκηναϊκά κατάλοιπα που επικεντρωθήκαμε περισσότερο σε αυτό. Θα συνεχίζουμε τα επόμενα 4 χρόνια την ανασκαφή στον όρο και πρέπει να φανταστείτε ότι οι άδειες που παίρνει κανείς για έρευνα επιστημονική είναι για 6 εβδομάδες το χρόνο, οπότε μας περιορίζει αρκετά. Αλλά είναι καλό αυτό, γιατί αυτό είναι το εύκολο. Εύκολο δεν είναι, αλλά είναι το εύκολο και πάλι. Αυτό που είναι πολύ περισσότερο χρονοβόρο και ίσως και πιο ενδιαφέρον είναι μετά να μελετήσουμε αυτά τα πολλά ευρήματα, χιλιάδες όστρακα, να κάνουμε το puzzle, να γίνεται συντήρηση, να χρονολογήσουμε αυτά και να αρχίσουμε να καταλάβουμε τι έχει συμβεί εκεί στο όρος. Και ήμασταν εδώ το Ιούνιο και το Ιούλιο στο μουσείο και μελετήσαμε αυτά τα πολλά ευρήματα. Του χρόνου όμως θα επιστρέψουν στην ανασκαφή. Κάτι που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ανάμεσα σε αυτά τα ευρήματα είναι που εντοπίστηκαν και όστρακα ακόμα παλιότερα από την μέση εποχή χαλκού. Αυτό είναι ακόμα μερικές αιώνες πριν, πάμε στο πρώτο μισό της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Εύκολα αναγνωρίσατε τα όστρακα, γιατί είμαστε για μελέτη στο Μουσείο της Κολώνας, που έχουμε τα καλύτερα παράλληλα στην διπλανή αίθουσα. Είναι η περίοδος ακμής της Κολώνας. Εκεί δεν υπήρξε λόγος ο κόσμος να έχει ένα οικισμό καταφύγιο εκεί πάνω. Μάλλον για άλλο λόγο ανεβήκε όμως ο κόσμος στην κορυφή του όρους. Και είναι εκεί που ξανασκεφτόμαστε και αυτό το μυκηναϊκό ειδόλιο που βρέθηκε στην κορυφή. Ίσως ακόμα παλιότερα ήδη ανέβηκε ο κόσμος στην κορυφή για τη λατρεία. Είναι η περίοδο που τεκμηριώνεται μια ιδιαίτερη σχέση που υπάρχει και μυθολογικά της Αίγινας με την Κρήτη, με τη Μινωική Κρήτη. Και ίσως επηρεάστηκαν από τους Μινωίτες και είχαν, όπως ήταν χαρακτηριστικό στην Κρήτη, ένα τέτοιο ιερό κορυφής. Και σίγουρα από όλη αυτή την έρευνα βλέπουμε ότι αντικατοπτρίζεται η τόσο σπουδαία ιστορία και προϊστορία της Αίγινας στα γεγονότα, στην κατοίκηση, στη ανθρώπινη δραστηριότητα, στην κορυφή του Ελλάνιου Όρους. Όταν ακμάζεται η Αίγινα να είναι εκεί στα μεσοελλαδικά χρόνια, να είναι μετά στα αρχαϊκά και κλασικά χρόνια, αυτός ο όρος είναι η καρδιά της Αίγινας, εκεί γίνεται η λατρεία, εκεί συναντιούνται οι άνθρωποι, εκεί γιορτάζουν. Όμως όταν είναι δύσκολη περίοδο, να είναι στο τέλος της εποχής χαλκού, να είναι στο τέλος της αρχαιότητας, ο κόσμος εκεί ψάχνει ασφάλεια. Και για να καταλάβουμε αυτό το τόσο σημαντικό σημείο, λίγο καλύτερα, δεν σκοπεύομασταν μόνο να κάνουμε ανασκαφή στη κορυφή στην ίδια, αλλά να το εντάξουμε και στην ευρύτερη περιοχή που την είδατε και τόσο ωραία με τα βίντεο πριν, για να καταλάβουμε λίγο ποιοι άνθρωποι ανεβήκαν εκεί και τι υπήρξε γύρω, γιατί ο όρος δεν είναι μόνος του, αλλά είναι μέρος, είναι η κορυφή μιας ιδιαίτερης περιοχής που κατοικούταν, που χρησιμοποιήθηκε από τα προϊστορικά χρόνια και από πριν από αυτά που βρήκαμε πάνω στον όρο. Ίσως σήμερα είναι έρημο τοπίο σε πολλά μέρη, ενώ στην αρχαιότητα δεν ήταν έτσι καθόλου. Και αυτό που κάνουμε στο επόμενο είναι να περπατήσουμε συστηματικά όλη την περιοχή. Ίσως είναι πιο δύσκολο έργο από την από την ανασκαφή. Ήμασταν ένα μήνα εδώ φέτος με δύο ομάδες. Είναι πάντα 5 με 6 άτομα που περπατάνε. Ίσως μας είδατε και σας φαινόταν παράξενο, που περπατάνε σε αυτά τα δύσκολα σημεία, πάντα με ίδια απόσταση ανάμεσά τους, και καταγράφουν ό,τι υπάρχει σε ίχνη από ανθρώπινη δραστηριότητα, να είναι προστορική, να είναι αρχαία, να είναι βυζαντινή, να είναι μέχρι και τα νεότερα χρόνια. Και έχουμε περπατήσει πάρα πολλές περιοχές, σχεδόν εκεί που μπορεί να φτάσει κανείς, και σε πάνω από 90% από αυτές τις ενότητες βρούμε κατάλοιπα αρχαία. Κατάλοιπα από ανθρώπινη δραστηριότητα. Και δείχνει πραγματικά αυτό είναι ένα τοπίο το οποίο χρησιμοποιήθηκε, κατοικήθηκε, αγαπήθηκε από τους ανθρώπους για χιλιάδες χρόνια. Καταγράψαμε πάνω από 300 κατασκευές, να είναι σουβάλες, να είναι λατομία, να είναι τείχη, δηλαδή όλων των είδων. Και εντοπίστηκαν διάφοροι καινούριοι αρχαιολογικοί χώροι που θα μπορούσαν να ανασκαφτούν. Μόνο ένα θέλω να αναφέρω, αφού είδαμε και για τον Ελαιώνα, το οποίο είναι ένα τοπίο που είναι ιδιαίτερο, δείχνει ιδιαίτερα πυκνή αρχαιολογική έτσι, τεκμηρίωση και ευρήματα. Πάνω από τον Ελαιώνα, αυτό ήταν άγνωστο έως τώρα σαν αρχαιολογικό σημείο, ανάμεσα στον Ελαιώνα και την Αιγινήτισσα, ουσιαστικά ένα βράχο που δεσπόσει την περιοχή, βρέθηκαν ιδιαίτερα πολλά αντικείμενα, έτσι λίθινα εργαλεία σπασμένα από το τέλος της νεολιθικής περίοδου, από την αρχή της εποχής Χαλκού, δηλαδή ακόμα παλιότερα από αυτά που έχουμε στην κορυφή του όρους. Μιλάμε για το 3000 π.Χ. και λίγο πριν ίσως, και αρκετή κεραμική, και δείχνει μια άλλη ακόμα παλιότερη προϊστορία της περιοχής. Αυτό το έργο προφανώς είναι ένα ομαδικό έργο, και δεν είναι μόνο έρευνα, είναι και εκμάθηση για φοιτητές, τόσο από ελληνικά όσο και από ελβετικά και διεθνές πανεπιστήμια που έρχονται εδώ, δεκάδες φοιτητές κάθε χρόνο. Αυτή ήταν η φετινή μας ομάδα για την επιφανειακή έρευνα, και βλέπετε από πόσα πανεπιστήμια έρχονται εδώ και βλέπουν και ναι, έχουν αυτή την εμπειρία της Αίγινας και κάνουν εδώ την πρακτική τους άσκηση για να μαθαίνουν να γίνουν αρχαιολόγοι και ερευνητές. Εσείς αν θέλετε να έχετε περισσότερες πληροφορίες, γιατί λίγος είναι ο χρόνος απόψε και θα έχουμε και μουσική μετά, μπορείτε να μας παρακολουθείτε στα social media της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής, ή θα βρείτε και τις αναφορές κάθε χρονιάς στην ιστοσελίδα μας που είναι esac.swiss, που θα τα βρείτε και στα γερμανικά αλλά και στα ελληνικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πέρα πάλι, τώρα έχουμε μουσική, οι οποίοι κάθονται όπως βλέπετε εκεί, ελπίζω να μην τους ενοχλήσουμε αν έχουμε πολλούς που θα φύγουν, που δεν ξέρω γιατί να φύγουν. Θέλω να σας πω ότι ο Αλέξανδρος Σπίρτζης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής μιας ομάδος που την ξέρετε πολύ καλά γιατί λειτουργεί στην Αίγινα, θα μας παίξει σαν πρώτο του τραγούδι ένα τραγούδι που ακούγεται για πρώτη φορά στην Αίγινα, και είναι η ελιά η κουτσομπόλα. Είναι μια ελιά που οι ρίζες της θυμίζουν τις ρίζες των ανθρώπων. Θα ήθελα την ιστορία να σας την πει εκείνος, αλλά τώρα έχει αρκετή δουλειά. Για να μην, μέχρι να ξεκινήσει η μουσική και να τακτοποιηθούν όλοι, έχουμε πολλά να σας πούμε, αλλά θα θέλαμε να σας ξαναθυμίσουμε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν για τον Ελαιώνα, πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν και για το Όρος, και αρκετά πράγματα να γίνουν και για αυτόν τον παραδοσιακό οικισμό. Γιατί είμαστε κάπως έτσι, θα έλεγα, πολύ μοναχικοί εδώ. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Δήμου για να φτιαχτούν πολλά. Τώρα δεν είναι ώρα να πω τα παραπονά μας φυσικά, αλλά καλή ευκαιρία είναι, όπως λένε όλοι.
3: Την κατάμεστη αυλή του πολιτιστικού κέντρου, το παλιό σχολείο του χωριού, την εκδήλωση παρακολούθησαν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας, κ. Φίλιππος Ντίτζης, ο αντιδήμαρχος πολιτισμού, κ. Μιχάλης Σπυριδάκης, εκπρόσωποι συλλόγων του νησιού και ένα μεγάλο κοινό που απόλευσε μία αξιόλογη εκδήλωση. Με ξενάγηση από την επιμελήτρια της έκθεσης, Ήρυδα Κρητικού και Βιωματικό Εργαστήριο για Ενήλικες, συνεχίστηκαν το Σάββατο 22 Αυγούστου οι παράλληλες δράσεις της έκθεσης Χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη της Αίγινας.
0: Πολύ σύντομα, γιατί θα μετρήσουμε λίγο το χρόνο μας, για να έχουμε και το χρόνο να περιηγηθούμε ανάμεσα στα έργα. Είναι η 11η έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη. Είναι πάρα πολύ ωραίο που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες, 9 Σεπτεμβρίου, με την παράτασή της, δίνοντας τη θέση στην επόμενη έκθεση που έχουμε του Δημήτρη Σεβαστάκη, για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Έρχεται η επόμενη μας έκθεση να έτσι επιστέψει την τριετία της Πινακοθήκης. Μαριλένα μου, έλα κοντά μου ένα λεπτό, αγαπημένη μου εδώ. Λοιπόν, και θα πω τώρα για όσους δεν μας ξέρετε, ότι μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, που είναι από 3,5 χρόνια, ήρθαμε μέσα εδώ, ήταν το άδειο ισόγειο κτίριο του ΟΤΕ, το οποίο δεν είχε χρήση πια, και με προτροπή του κυρίου Βουρλούμη και με δική του έτσι θέληση και σπρόξιμο, γιατί υπήρξε ο πρόεδρος του ΟΤΕ για πολλά χρόνια, και με την βοήθεια του Νίκου του Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος του Πινακοθήκη μας, και βεβαίως του Δημάρχου, ο οποίος ενέκρινε το πολύ ταπεινό κονδύλι, για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, με το οποίο καταφέραμε να βάλουμε σε τάξη όλο αυτό. Φτιάξαμε μέσα σε 6 μήνες το χώρο, δηλαδή το είδαμε Απρίλιο του 23 και το Σεπτέμβριο του 23 λειτουργήσε με την πρώτη μας έκθεση. Η Μαριλένα Γιαννούλη είναι μαζί μου, είμαστε σε αυτή την πενταμελή επιτροπή, και η Μαρία Ελιόλη σας υποδέχεται υποδειγματικά από τον περασμένο χειμώνα και είναι μαζί μας και αυτή, και είμαι πολύ ευγνώμων και ήσυχη γι' αυτό. Υπήρχε πάντοτε η επιθυμία μιας δημοτικής πινακοθήκης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και μόνο για την δυνατότητα στέγασης όλων αυτών των ιερών τεράτων του νησιού, που άλλα είναι γηγενή και πολλά άλλα είναι από επιλογή εγινήτες. Γι' αυτό και όχι τυχαία, η πρώτη μας έκθεση, που ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου του 23, λεγόταν «Λόγω φωτός το ίχνος της Έγινας», και ουσιαστικά συσπήρωσε καλλιτέχνες αυστηρά μη εν ζωή, για να μην έχουμε και δράματα. Ήμασταν πολύ δίκαιοι έτσι. Ήταν πολύ εύκολο να διαλέξουμε όλους αυτούς που θέλαμε να τιμήσουμε και που δεν ήταν εν ζωή. Και που ζητήσαμε από τις οικογένειές τους να μας δανείσουν έργα, και λίγο πονηρά σκεπτόμενοι, γιατί περίπου συγκεντρώθηκε ένα θαυμάσιο πεδίο έργων, που όλα θα μπορούσαν να αποτελέσουν στο μέλλον ή έργα σαν αυτά ένα μέρος της μόνιμης δυνητικής συλλογής Πινακοθήκης, που σε αυτό στοχεύουμε και ελπίζουμε ότι αυτό θα είναι το επόμενο μας βήμα γρήγορα, γιατί με τη βοήθεια των ισχυρών μας ανδρών και όχι μόνο, ένα μικρό ακόμα κομμάτι του ΟΤΕ θα μας παραχωρηθεί και θα είναι η μαγιά για τη μόνιμη μας συλλογή. Θέλω να πω, ξεκινήσαμε δείχνοντας τον δρόμο σε έργα του Μόραλη, του Νικολάου, του Βουρλούμη, του Παπά, του Καπράλου, του Ιωάννου, του Σάμιου, και βεβαίως των πολύ σημαντικών μας λαϊκών καλλιτεχνών, όπως του Κάτσα, των αδελφών Σκλάβενα, έτσι, γιατί ουσιαστικά μια μόνιμη συλλογή στην Έγινα πρέπει να έχει και αυτούς που είναι τα διαμάντια μας. Αυτή η έκθεση έφερε χώρο σε επόμενες εκθέσεις. Είχαμε μια θαυμάσια στιγμή το καλοκαίρι πριν 2 χρόνια με τα Μελανά που ήρθαν από την Αθήνα, το πρώτο μέρος αυτής της περιήγησης στη κεραμική της Ελλάδας, και αμέσως μετά την καταπληκτική έκθεση Βουρλούμης Παπάς 70 χρόνια σχέσης, γιατί ήταν μια ιστορία αγνής φιλίας και ανταλλαγής συνεχόμενων εμπειριών για την τέχνη και τη ζωή, όταν ο μικρός Γιάννης Παπάς συναντήθηκε με τον μικρό Ανδρέα Βουρλούμη με τα ποδήλατα στην Κηφισιά. Ξεκίνησε μια πολύ ισχυρή φιλία, εφηβική, που ισχυροποιήθηκε με το γεγονός ότι ο Βουρλούμης παντρεύτηκε την αδελφή του Παπά, και έμειναν για...
9: Ο Παπάς παντρεύτηκε.
0: Ναι, συγγνώμη, ο Παπάς. Καλά το είπα. Παντρεύτηκε την Ιπατία ο Ανδρέας Βουρλούμης. Ναι. Και υπήρχε όλο αυτό το ίχνος τη συνεχόμενη σχέση με το νησί, το οποίο είναι θάλασσα, είναι πεύκο, είναι χώμα, είναι η αφαία, είναι η σκιά, είναι το φως, είναι ο λόγος για να φεύγεις από άλλα μέρη και να άρχισε να αναζητήσεις ξανά το Αττικό φως που έχει χαθεί από την Αθήνα, είναι πολύ, αλλά υπάρχει ακόμα εδώ. Είναι όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε αυτή η έκθεση περιηγήθηκε σε όλο αυτό το μυστικό βάθος του νησιού. Είχαμε την έκθεση του Γιάννη Μετζικόφ, είχαμε το πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στον Τάκη Καλμούχο, ο οποίος έφερε τον Καζαντζάκη στο νησί μας και που είναι λιγότερο γνωστός, να πάτε ένας ταπεινός ζωγράφος. Να όμως που η έκθεση αυτή πυροδότησε την πρόταση μιας νέας μονογραφίας για αυτόν, έτσι ανακοινήθηκε το ενδιαφέρον για αυτόν, που και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Είχαμε την έκθεση πέρσι το καλοκαίρι που πήγε επίση λαμπρά του Παύλου Σάμινου, που οφείλαμε ένα ομάς αυτών με έργα που ανήκουν στην γυναίκα του, τη Μαρία Ξανθάκου. Μεγάλη συγκίνηση. Ο Παύλος Σάμιος την Έγινα ήταν αυτό ουσιαστικά το επίκεντρο. Την έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη που έδωσε τη σκυτάλη στην έκθεση που βλέπουμε σήμερα. Μια πολύ ωραία έκθεση ομαδική με όλους τους εν ζωή καλλιτέχνες του νησιού μας, που λεγόταν ονόμαζα Γαλήνη το χειμώνα, πέρσι το χειμώνα, που είναι ένα στίχος ποίηματος της δικής μας επίσης Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ. Θέλω να πω, τίποτα δεν έχει γίνει χωρίς σκέψη και όλα εν σοφία. Και να πω επίσης ότι σε όλες μας τις εκθέσεις, το εκπαιδευτικό είναι μείζον οργανικό κομμάτι και έχουμε συνεχώς ξεναγήσεις. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ωραία εκπαιδευτικά προγράμματα. Και πριν αρχίσω να μιλάω για το χώμα, θα ήθελα να δώσω το λόγο στη Μαριλένα μας ένα λεπτό για ό,τι θέλεις να πεις.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
0: 4:30. Είναι πολύ σημαντικό που είμαστε μαζί και μοιραζόμαστε ένα όραμα.
9: Ναι, το γεγονός ότι είμαστε μαζί λίγοι άνθρωποι, δεν ξέρω, επιλογή προφανώς, και οι οποίοι μπορούμε και καταφέρουμε και συνεννοιόμαστε και ο ένας βοηθάει τον άλλο με κάποιο τρόπο στο βαθμό που μπορεί, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Το γεγονός ότι κλείνουμε τώρα 3 χρόνια με τη μία έκθεση, να μην μπορούμε να την ξεχωρίσουμε από την άλλη, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ το οφείλουμε στην Ήρυδα. Είναι, δηλαδή τι να πω τώρα, για μας η παρουσία η δικιά σας είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσουμε να... ότι αξίζει τον κόπο, επειδή μου να ασχολείσαι μόλις με ένα πράγματα στο νησί. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι έχουμε και τη Μαρία μας πια εδώ είναι εξαιρετικό και μας βοηθάει στο
0: και
9: να
0: την άλλη Μαρία ευχαριστούμε που αγκαλιάζει όλες μας τις εκθέσεις με τόσο επαγγελματισμό και υπομονή.
9: Αυτό εξυπακούεται. Τέλος πάντων, νομίζουμε ότι αυτό που κάνουμε αξίζει τον κόπο και η παρουσία σας μας...
0: Και έχει νομίζω γίνει κατανοητό και στους Αιγινίτες φίλους μας και στους εκτός ότι η πινακοθήκη είναι ένα βήμα παραπάνω.
9: Ναι.
0: Την αντιμετωπίσαμε εμείς με σοβαρότητα και αντιμετωπίζεται με πολύ σοβαρότητα και από το κοινό. Το γεγονός ότι το νησί είναι περήφανο για την ύπαρξή της, νομίζω είναι το πιο ωραίο πράγμα.
9: Ναι, είναι εντυπωσιακό να σκεφτείτε πόσοι. Δεν μπορούσαμε κι εμείς να φανταστούμε πόσοι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται με την τέχνη μπορούν να έρχονται εδώ πέρα στην πινακοθήκη, συνειδητά, να επιλέγουν να βρίσκονται εδώ. Η Μαρία μπορεί να σας το πιστοποιήσει αυτό. Και ξαφνικά είμαι η διευθύντρια της τάδε πινακοθήκης, είμαι ο διευθυντής. Δηλαδή, χωρίς να ξέρουμε.
0: Τώρα θα μπει σε πέντε φίλη μου που έρχεται επί τούτου πάλι.
9: Ναι, από την Αθήνα. Και βλέπουμε, αυτό εντάξει μας. Είναι μια φοβερή ανταμοιβή.
0: Φοβερή ανταμοιβή. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το χώμα. Καλώστε. Περάστε. Πάμε να μιλήσουμε για το χώμα. Λοιπόν, πολύ πολύ συνοπτικά θέλω να σας πω ότι για μένα το θέμα που λέγεται κεραμική και πυλός είναι κάτι που πλέει και ρέει στις φλέβες μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παιδιόθεν. Είμαι γεννήτησα, ο πυλός είναι παντού στην Έγινα, όπως και η πέτρα, ο πορόλιθος, με την οποία χτίστηκε η Αφαία. Ο προπάπους μου ήταν αρχαιολόγος, έφτιαξε το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Σπούδασα και εγώ αρχαιολογία στη συνέχεια, που μπορεί να την εγκατέλειψα φαινομενικά για τη σύγχρονη τέχνη, όμως η ιδέα της διαχρονίας είναι αυτό που έχει καθορίσει και όλες μου τις επιλογές και όσο κοιτάω πίσω και όλες τις θεματικές εκθέσεις που τελικά υπογράφω. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αν πιάσει χώμα μια φορά, και είχα τη χαρά να το κάνω αυτό για 4-5 χρόνια, με το Θέμελι και το Σταμπολίδη στην αρχαία Ελεύθερνα, είναι κάτι για το οποίο είμαι ευγνώμων. Πέραν το ότι σκληραγωγείσαι και μπορεί να είσαι και του Σαλονιού και του Αλωνιού, που αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μου, διαπίστωσα εκ των υστέρων, είναι ότι συνειδητοποιείς ότι αυτό το τυχαίο όστρακο που θα πιάσεις, το σβόλος του χώματος, το φυλλαράκι, το κοχυλάκι, ήταν εκεί από πάντα. Είχε γίνει μια πάρα πολύ ωραία έκθεση, είχα επιμεληθεί πέρσι, τις Πέτρες Αιγίνης, που την κάναμε στην Αιγία Νικολάου και πήγε και καταπληκτικά. Και θα θέσω 2 από τα έργα έτσι, που έχω κρατήσει στο μυαλό μου για πολλούς λόγους σε σχέση με το τι είπαν αυτά τα έργα. Αφενός εμφανίστηκε η Μαριγό Κάση και έφερε μία πέτρα που ήταν λίγο παράξενη, έτσι, λίγο σαν ακανόνιστο κοπτήρι και την έβαλε πάνω σε ένα βελούδινο μαξιλάρι και μου είπε ότι αυτήν εγώ την έχω φέρει από το Κουφονήσι και δεν θέλω να κάνω τίποτα άλλο. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή είναι μία πέτρα πάρα πολύ αρχαία. και τη δείχνει σε μια αρχαιολόγο από την Εφορία Κυκλάδων ένα χρόνο μετά και της λέει είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό το μύθευμα που φτιάξεις εσύ, το εικαστικό, να είναι απολύτως η αλήθεια. Αυτό είναι ένα εργαλείο ακανόνιστο, το οποίο μάλλον κύλησε από απέναντι από την Κέρο και έφτασε στο Κουφονήσι. Η Θεοδόρα Χωραφά πάλι που εκπροσωπείται εδώ και που είναι μια από τις πιο σημαντικές μας εικαστικούς της κεραμικής, τι έκανε. Έφτιαξε δύο εξαιρετικά υπέροχα, περίτεχνα και λύφη πύληνα, που είναι η δουλειά της, για να βάλει μέσα δύο πολύ αρχαίες πέτρες που τις είχε μαζέψει από ένα μυστικό σημείο, κάπου κοντά στον αρχαίο Λεόνα που δεν μας έλεγε πού, και μας είπε ότι αυτές οι αρχαίες πέτρες, που είναι πολλών πολλών χιλιάδων ετών, είναι το πολύτιμο και το δικό μου περίτεχνο κέλυφος είναι απλά το σακουλάκι. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν πιάνεις το χώμα, τέτοιες ιστορίες μας λέει και ο Νίκος Σκλαβενίτης. Το καταλαβαίνεις αυτό πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, εγώ με αυτές τις σπουδές και τα εφόδια στο σάκο μου, όταν βρέθηκα στην Αγγλία για τα τελευταία μου τα πιακά σε σύγχρονη τέχνη, κατάλαβα πόσο πολύ στην Ευρώπη οι εφαρμοσμένες τέχνες είναι ισότιμες και στο ίδιο βάθρο, στα μουσεία και στις γκαλερί και παντού, με τις λεγόμενες καλές τέχνες, που είναι η ζωγραφική και η γλυπτική και η χαρακτική. Εννοείται ότι κανείς επίδοξος συλλέκτης δεν λέει «Δεν παίρνω αυτό που κάνει όσο και ο πίνακας, γιατί θα σπάσει». Δεν σπάει, το βάζεις σε ένα μέρος και ζεις μαζί του. Εννοείται ότι υπάρχει ισοτιμία δυνατοτήτων για μεγάλες αναδρομικές ενός σημαντικού κεραμίστα, ενός υφάντη και εγώ τα είδα όλα αυτά. Είχα την τύχη, ενώ έκανα με τα πιακά, να εμπλακώ με κάποιο σχεδιασμό εργαστηρίων για ενήλικες και για παιδιά στην Αγγλία και γυρνάω πίσω στην Ελλάδα το 1994 για προσωπικούς λόγους, χωρίς να ξέρω τι θα κάνω τη ζωή μου, και μου δίνεται ξανά εξ ουρανού μία πρόταση που είναι η Κατερίνα Ζηρίδη, που είχε το σχολείο μου, ήταν η ίδια το σχολείο μου, και μου λέει: «Ήρης, έχω δει τι έκανε στην Αγγλία. Εγώ τώρα έχω φτιάξει ένα κολέγιο για παιδιά, για φοιτητές. Ήταν η εποχή που φοιτούσαν σαν τα μανιτάρια όλα αυτά τα Λαβέν, Mediterranean, York, ξέρω εγώ κτλ. Σκεφτόμουν χρόνια να κάνω μια σειρά από εργαστήρια για μαμάδες στο σχολείο. Αυτό είναι στα Βόρεια Προάστια, ήταν στην Κηφισιά. Αυτό είναι υπέροχο κτίριο. Δεν θέλεις να το πάρεις και να το κάνεις εσύ?» 94, δεν ήμουνα πολύ μικρή, δεν ήμουνα καν 30 χρονών, και με το πρωτάρι, το ζήλο και την τύχη, αυτό επανδρώθηκε με έναν τρόπο που ξεπέρασε τις προσδοκίες και το όραμα του ιδιοκτήτη, γιατί το δικό μου ήταν μεγαλύτερο. Δεν ήρθαν μόνο μαμάδες του σχολείου που ζούσαν στα Βόρεια Προάστια, ήρθαν άνθρωποι από όλη την Αθήνα και όχι μόνο, και από γειτονικές πόλεις, γιατί αυτό που κάναμε το Μακρόν 94 δεν υπήρχε πουθενά αλλού. Δηλαδή τώρα μπορεί, αν γκουγκλάρετε, προσέξτε λίγο το έργο που είναι πίσω σας παρακαλώ. Αν γκουγκλάρετε, αν γκουγκλάρετε τώρα, και γενικά δεν θα κάνετε προς τα πίσω, γιατί έχουμε διάφορα έφτραστα στην περιραίουσα ατμόσφαιρα με αγάπη έτσι. Λοιπόν, αν τώρα γκουγκλάρετε και πείτε εγώ θέλω να σπουδάσω, να κάνω πρε παιδί μου, να χαλαρώσω λίγα μαθήματα κεραμικής, κοσμήματος, υφαντικής, μακραμέ και ντυτικής, καλαθοπλεκτικής, θα βρείτε δεκάδες στη γειτονιά σας. Δεν υπήρχε τίποτα. Φανταστείτε ένα τελείως άνυδρο τοπίο, το τίποτα. Το Μουσείο Μπενάκη δειλά-δειλά έκανε κάτι μαθήματα που ήταν πιο πολύ εθνολογική προσέγγιση και έκανες και λίγη βελονίτσα, αφού προσέγγιζαν πρώτα οι αρχαιολόγοι θεωρητικά το θέμα. Ελάτε, ελάτε. Λοιπόν, και αφήστε πράγματα και ελάτε. Λοιπόν, να, οι Αθηναίοι που σας λέω ότι έχουμε κάθε μέρα κόσμο που έρχεται επί τούτου για το χώμα και αυτό είναι τρομερή συγκίνηση. Καλώς την Νατάσα. Λοιπόν, εγώ είχα την πολύ μεγάλη τύχη τότε, γιατί τους είχα γνωρίσει για άλλους λόγους, να στραφώ σε μια λαμπρή ομάδα εικαστικών, η οποία εμπλουτίστηκε και με άλλους εικαστικούς, και να είναι αυτή η δάσκαλή μας, που τότε ήταν όλοι απλά καλλιτέχνες. Κανείς από αυτούς επίσης δεν είχε μπει, άστα τα πράγματα σου, δεν είχε μπει κανείς στη διαδικασία να είναι εκπαιδευτής. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτό το πράγμα. Και η ομάδα αυτή, ο πρώτος πυρήνας μας, δεν ήταν άλλη την ομάδα αυτή. Δηλαδή έρχεται η Μαρία Γρηγορίου, η Δέσποινα Πανταζοπούλου, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, η Θεοδόρα Χωραφά και άλλοι λαμπροί άνθρωποι, να διδάξουν υφαντική και κόσμημα και κεραμική Και κοντά σε αυτούς ήρθαν και άλλοι. Ο Άκης Γκούμας, που είναι αυτός ο υπέροχος άνθρωπος που έκανε την συγκλονιστική έκθεση «Ο Χρυσός των Ελληνιστικών Χρόνων» πέρσι στο Μουσείο Μπενάκη. Και άλλοι πολλοί. Γινόντουσαν πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν πουθενά αλλού. Και έτσι ο κόσμος που ήρθε, ερχόταν με την προοπτική να μαθητεύσει σε μία. Δηλαδή, αναγκάστηκα να φτιάχνω. Περίοδο Β, περίοδο Γ, περίοδο Δ, δηλαδή το έβλεπαν σαν ακαδημαϊκές σπουδές. Και στην κεραμική, η κύρια, το κύριο αστέρι μας ήταν η Μάρο Κερασιώτη, στην οποία αυτή η έκθεση, στην οποία είμαστε σήμερα φίλοι πάρα πολλά. Η Μάρο είναι σήμερα ετών 87. Ο καλός της, ο Γιώργος Γεωργιάδης, ένας πολύ σημαντικός γλύπτης, εκπροσωπείται της έκθεση, είναι ετών 93 και ζουν και δημιουργούν. Και στην Αθήνα που είχαμε την έκθεση αυτή, κάναμε μια ημερίδα προς τιμήν της Μάρος την Άνοιξη, λίγο πριν το κλείσιμο, και η συγκίνηση πραγματικά περίσεψε. Λοιπόν, η Μάρο με πήρε από το χέρι, μου δίδαξε πάρα πολλά για την κεραμική, και το άλλο υπέροχο πράγμα είναι ότι πολλά τότε παιδιά της Μάρος μαθητές είναι σήμερα πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες της κεραμικής και βρίσκονται και εδώ με τα έργα τους. Υπάρχει μια συνέχεια καταπληκτική. Έτσι λοιπόν, το κάμπους πράγμα.

πολλά για την κεραμική. Και το άλλο υπέροχο πράγμα είναι ότι πολλά τότε παιδιά της Μάρος μαθητές είναι σήμερα πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες της κεραμικής και βρίσκονται και εδώ με τα έργα τους. Υπάρχει μια συνέχεια καταπληκτική. Έτσι λοιπόν, το campus πράξη τελείωσε κάποια στιγμή για τους λόγους που σας είπα, γιατί το δικό μου όρομα ήταν μεγαλύτερο του ιδιοκτήτη, όμως φυσικά όλο αυτό που το πήρα μαζί μου, το συνέχισα. Οι περισσότεροι από αυτούς τους καλλιτέχνες συνέχισαν να κάνουν εργαστήρια αλλού στο δικό τους χώρο, δηλαδή δημιουργήθηκε μια τάση. Και ήταν για μένα πολύ συγκινητικό όταν χρόνια μετά η ομάδα ΦΥ ήταν και η πρώτη ομάδα που επάνδρωσε το πολιτήριο με τη νέα του λογική του Μουσείου Μπενάκη με το όραμα πια της Δέσποινας Γερουλάνου, που και αυτή ήταν γεννήτησα, που και αυτή πια δεν είναι ανάμεσά μας. Θέλω να πω, η Δέσποινα πήρε από το χέρι αυτούς τους ανθρώπους και τους έβαλε να ξαναμιλήσουν για το τι είναι σύγχρονη υφαντική και κεντητική και κόσμα και κεραμική. Και αυτοί ήταν οι άνθρωποι μου που τους ήξερα εγώ ήδη πάνω από 15 χρόνια πριν. Και όλο αυτό τώρα πια έχει πάρει μπροστά και βλέπετε ότι υπάρχουν και δομές του Υπουργείου και χίλια πράγματα. Δεν είναι όμως όλα καλά. Δηλαδή θέλω να πω, καλώς τον. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει η δυνατότητα να προσέξουμε την υφαντική ή την κεραμική ή το κόσμημα, πρέπει να μπορούμε να ξεχωρίζουμε την ήρα από το σιτάρι. Δηλαδή και εμείς που λέμε, θέλω να πω, λειτουργούν δομές και λέμε πρέπει όλες οι γυναίκες να μάθουν να πλέκουν, να κεντρούν, να κάνουν κεραμική και αυτό ενδεχομένως να είναι ένα επόμενο δυνητικό τουριστικό προϊόν που είναι πολύ καλό. Ναι, το ποιον επιβραβεύουμε πρέπει να το προσέχουμε. Δηλαδή δεν είναι όλα τα κεραμικά ωραία και πολύτιμα σαν σκέψη πίσω τους, δεν είναι όλα τα μακραμέ ωραία, δεν είναι όλα τα καφτάνια με λίγο αρχαιοελληνικό μοτίβο ενδιαφέροντα. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό την καλλιτεχνική ιδέα που είναι αυτοτελής και πνέει, να την επιβραβεύουμε και να στηρίζουμε αυτό. Γιατί κοιμώντας είναι ένα κακό πράγμα. Απλώς έχουμε δυνατότητα να κάνουμε πιο πολλά πράγματα από ό,τι κάναμε. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούσα κι εγώ να κάνω μια μεγάλη έκθεση κεραμική στην Αμερικάνικη Ένωση, ας πούμε, που ίσως παλιότερα δεν μπορούσα. Θέλω να πω, αποφελούμαστε και προχωράμε. Μπορούν οι κεραμίστες πια να είναι σε γκαλερί που παλιά δεν μπορούσαν. Δηλαδή να λέει μια καλή γκαλερί στην Αθήνα, δεν συζητώ για το εξωτερικό, ή σε μια Άρτα Αθήνα που είναι ο πιο σημαντικός θεσμός, μαζί με τους δύο ζωγράφους έχω και αυτόν τον κεραμίστα, έχω αυτόν που κάνει φαντική. Είναι πολύ ωραίο αυτό, αρκεί να το χρησιμοποιήσουμε κατά πώς πρέπει και ξαναλέω να προστατεύσουμε αυτούς που πραγματικά έχουν πνοή καλλιτεχνική και έργο το οποίο είναι πρωτότυπο. Λοιπόν, το 2020-2021 σχεδίασα την πρώτη έκθεση μεγάλη κεραμικής που ήταν τα Μελανά. Αυτή ξεκίνησε με την πρόκληση ότι οι χώροι εκθεσιακοί της Ολομανικάνικης Ένωσης ήταν όλοι μαύροι, είναι σκούροι. Και είπα τότε, επειδή τα μελαμβαφή στην αρχαία ελληνική τέχνη είναι ένας θαυμαστός τρόπος κεραμικής που ακόμα ψάχνουμε τη συνταγή του και πώς γινόταν και πώς δεν γινόταν, αυτή η στυλπνότητα, αυτό το χρώμα που δεν είναι χρώμα, το ψήσιμο, το τέλειο, και πολλοί δουλεύουν έτσι στην Ελλάδα και κάνουν μαύρη κεραμική. Οι άλλοι κάνουν μαύρη κεραμική εμπνεόμενη από ασιατικές τέχνες κλπ. Είχα δηλαδή γύρω μου κόσμο που έκανε αυτό. Σκέφτηκα τι ωραία που θα ήταν να φτιάξουμε μια έκθεση αμυγός μαύρης κεραμικής στο μαύρο χώρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης με τοπικό δραματικό φωτισμό. Έγιναν λοιπόν τα Μελανά, πήγαν καταπληκτικά. Είχαμε σε εκείνη την έκθεση ένα κύριο σώμα κεραμιστών σύγχρονων, είχαμε όμως και μια μαγιά παλαιών έργων, δηλαδή εργαστήριο Κουρτζή από τη Μυτιλίνη, εργαστήριο Ρόδιο από τη Σκόπελο που είχε πάρει και βραβείο Βρεσιτεχνίας τεχνίες για τα μελαμβαφή του στο τέλος του 19ου αιώνα. Και είχαμε και δύο-τρεις ζωγράφους οι οποίοι δούλευαν με αφορμή το χώμα και τον πυλό. Εκείνη η έκθεση παρουσιάστηκε, αφού είχε τρομερή επιτυχία στην Αθήνα, κατάφερε να παρουσιαστεί 4 χρόνια μετά, το καλοκαίρι του 24 εδώ, που επίσης πήγε πολύ καλά. Υπήρχε μια τελείως άλλη αισθητική πρόκληση, γιατί εδώ είχαμε ένα λευκό χώρο με μαύρα κεραμικά. Και εγώ από το 20 που την έφτιαξα, είχα υποσχεθεί στους κεραμίστες ότι θα έχουμε 2 χρόνια μετά μια επόμενη θεματική. Τα 2 χρόνια έγιναν 5. Γιατί φοβόμουν, νομίζω, πάρα πολύ το πόσο καλή μπορεί να είναι η επόμενη έκθεση, επειδή πρώτα ήταν εκείνη τόσο πολύ καλή. Ορίμασε η συνθήκη και φτιάχτηκε το χώμα. Και έκανε καλά που περίμενε, γιατί και εμένα η γνώση μου και η σχέση μου συναισθηματική με την κεραμική είναι άλλη, είναι ακόμη πιο όρημη. Και γιατί επίσης ακόμα και οι καλλιτέχνες που πήραν μέρος τότε

0: νιώθω ότι 5 χρόνια μετά έχουν οριμάσει. Έχουν συμμετάσχει, γιατί έχει οριμάσει και όλο το τοπίο που σας έλεγα στην κεραμική. Δηλαδή, 6 με 6 μήνες βλέπουμε διαφορά πια. Η Ελλάδα έχει πλέον βιενάλε κεραμικής, γίνονται συναντήσεις στην Κίνα, στην Κορέα, στην Ιαπωνία, στην Πορτογαλία, στην Τουρκία, συνεχώς, και οι κεραμίστες μας είναι πάρα πολύ κινητικοί. Θα σας πω στο σημείο αυτό κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον. Ενώ δεν ισχύει σχεδόν καθόλου για τους ζωγράφους, που έχουμε ένα ανταγωνιστικό επιτοπλίστων πεδίο και ένα μοναχισμό, οι κεραμίστες είναι μια φυλή και στην Ελλάδα που μπορούν να βρίσκονται αποκεντρωμένοι εκτός Αθηνών και να παραμένουν επί των επάλξεων και να ενημερώνουν ένας τον άλλον. Δηλαδή στην Ελλάδα, το λέγαμε και με κάποια φίλη αγαπημένη που ήταν εδώ προχθές από τη Θεσσαλονίκη, οικαστικός, ότι στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη ακόμα να πας, αρχίζεις να δυσκολεύεσαι να παρακολουθήσεις τις εξελίξεις σαν οικαστικός. Πόσο μάλλον είσαι μια μικρή πόλη, δηλαδή είσαι ένας οικαστικός που είναι διορισμένος στο σχολείο, στο Άργος και διδάσκει οικαστικά ή ξέρω εγώ στην Ξάνθη, αλλά θέλει και προσπαθεί και φυσικά έχει κάθε δικαίωμα να παραμένει active artist, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στην κεραμική είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αυτή η έκθεση, που είναι ένα πολύ καλό δείγμα γραφής του τι συμβαίνει στην Ελλάδα, ενσωματώνει καλλιτέχνες, ναι, από την Αθήνα, από την Αίγινα φυσικά, τουλάχιστον οι 10 από τους 72 που συμμετέχουν είναι Αιγινίτες ή από επιλογή Αιγινίτες, που δεν μπορούσε γι' αυτό η έκθεση αυτή να μην έρθει εδώ, αλλά είναι και από τα Χανιά και από την Ξάνθη και από την Καβάλα και από τη Σκόπελο και από τη Σύφνο και από τη Σίμη και από τη Χαλκιδική και από την Πάτρα και από την Καλαμπάκα, και μπορούν με έναν τρόπο να είναι πάντοτε παρόντες. Αυτό εμένα με ενθουσιάζει. Είναι μια φυλή πολύ διαφορετική. Και τώρα, όλο αυτό το καλοκαίρι που είχαμε την έκθεση εδώ, που άκουγα τα νέα τους και έχουμε ένα ομαδικό chat, ο ένας πήγαινε στην Κορέα, ο άλλος ήταν στην Κίνα, στην Κίνα ήταν πολύ. Ο άλλος στην Πορτογαλία, τώρα κάποιοι είναι στην Κορσική και ούτω καθεξής. Πολύ παρήγορο και ελπιδοφόρο βρίσκω αυτό. Αυτά. Και οπότε έφτασε η όριμη στιγμή, έγινε αυτή η έκθεση, ήταν 50 στα Μελάνα, είναι 72 σε αυτήν. Και έχει και αυτή, όπως είχε και η προηγούμενη, ένα μικρό πυρήνα σαν φυλαχτό αρχιακού υλικού κεραμικής. Δεν είναι μια έκθεση παλαιών κεραμικών, ιστορικών. Όμως ήθελε να έχει αυτή τη μικρή αφετηρία, αυτό το πιάσιμο. Και έχει και λίγους καλλιτέχνες που δεν είναι κεραμίστες, αλλά είναι είτε ζωγράφοι, είτε γλύπτες, είτε κάτι άλλο, γιατί και αυτοί καταγίνονται με το χώμα. Και κάπως ένιωθα ότι πλαισιώνουν με έναν ωραίο τρόπο το κύριο σώμα της έκθεσης, που είναι οι κεραμίστες. Από εκεί και πέρα, φανταστείτε αυτή την έκθεση σπαρμένη σε ένα πολύ μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα, στην Αμερικάνικη Ένωση, που όλοι οι κεραμίστες ακόμα μου λένε πώς τα χώρεσες, πώς θα τα χωρέσεις. Χωρέσανε. 2-3 πράγματα μόνο δεν έχουν έρθει εδώ. Και με αυτά τα λίγα, εδώ έχουμε ένα φως καταπληκτικό. Δηλαδή, πολλοί που έχουν δει την έκθεση και στα δύο μέρη μου λένε είναι πράγματι μια άλλη έκθεση, γιατί το φως αυτό της Αίγινας, που είναι το Αττικό φως, με έναν τρόπο εγγράφεται πάνω σε όλα. Δεν ξέρω, δηλαδή ό,τι μπαίνει εδώ το βλέπουμε με έναν άλλο τρόπο. Οπότε αυτά είχα να σας πω ως προς το γενικό αφήγημα, και πάμε τώρα να σας συστήσω τα έργα της έκθεσης ένα-ένα, με αυτό το μικρό δείγμα γραφής παλαιών κεραμικών από τον ελλαδικό χώρο. Είναι μια ιδιωτική συλλογή. Διάλεξα ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο από κάτω νότια, στις Μαργαρίτες, όπως και στο Θραψανό. Οι κεραμίστες ακόμα δουλεύουν με έναν τρόπο αρχαίγωνο. Δηλαδή, αν κοιτάξετε αυτό το κανάτι, θα διαπιστώσετε ότι αν το βάζαμε, ας πούμε, στο Μουσείο Ηρακλείου ανάμεσα σε μινωικά κεραμικά, δεν θα μας ξένιζε. Θα λέγαμε ότι και αυτό μάλλον λεώνες. Είναι καταπληκτικό αυτό. Και το πολύ αγαπημένο μου είναι αυτό το μικρό χιώτικο πιθαράκι. Είναι και πολύ συλλεκτικά αυτά. Έχουν γίνει και εκθέσεις με χιώτικα μόνο από συλλογές ιδιωτικές. Στο Βυζαντινό Μουσείο έχει γίνει μια πολύ ωραία έκθεση. Ο Βέργος βγάζει συχνά. Αυτό είναι ουσιαστικά ένα γλυπτό. Ένα σώμα χτισμένο έτσι με χώμα, χωρίς να προσπαθεί να είναι τέλειο. Αυτό το τέλειο ατελές, δηλαδή, εμένα με ενθουσιάζει προσωπικά. Αυτό είναι το καπάκι του. Μα στην ίδια λογική έχει κινηθεί και ο Μάνος, για τον οποίο θα σας πω τώρα. Και εδώ από πάνω έχουμε αυτή την μικρή ενότητα που λέγεται Καλύβια. Αρχίζω να συστήνω τους καλλιτέχνες μας τώρα. Αυτή είναι η Καρμέλα Ιατροπούλου από τα Χανιά. Η Καρμέλα είναι η γυναίκα του Δημήτρη Κατσιγιάννη, ενός σπουδαίου επίσης εικαστικού. Και τα παιδιά είναι στα Χανιά, διατηρούν ένα πολύ ωραίο χώρο τέχνης που κανείς δεν επισκεφθεί. Όμως το χειμώνα ταξιδεύουν, πάνε στην Ινδία, πάνε στην Ασία, σε άλλα μέρη, φέρουν πέτρες, ψάχνουν τεχνικές. Αυτή είναι η Καρμέλα. Είναι 5-6 καλλιτέχνες εδώ και η Καρμέλα είναι ένας από αυτούς, που ας πούμε συγκεντρώνουν το σεβασμό όλης της ομάδος, γιατί είναι η πιο παλαιή και πιο γνωστή. Και πολλοί από τους νεότερους λένε ότι είναι μεγάλη τους τιμή και χαρά να είναι μαζί τους. Εννοείται ότι σε τέτοιου είδους εκθέσεις πάντα ο ένας παίρνει από τον άλλον. Αυτό για μένα είναι σίγουρα ενισχύ. Αυτό είναι το πολύ ωραίο τρίπτυχο Λαβύρινθος της Βέρας Σιατερλή, επίσης μια σημαντική παρουσία στην κεραμική. Είναι η αδελφή της Δήμητρας Σιατερλή. Αν κάποιος από εσάς είδε την πολύ ωραία έκθεση, τους πιο σημαντικές ένας χαράκτρες της Δήμητρας στη Δημοτική Πινακοθήκη της Αθήνας. Και εδώ είναι οι σβούρες, οι μαγικές σβούρες της Δήμητρα Σταύρου. Η Δήμητρα Σταύρου πρώτα έγινε στη ζωή της αρχιτέκτονας και μετά κεραμίστρια. Αυτή η έκθεση έχει τουλάχιστον 3-4 αρχιτέκτονες που μετά έκαναν κεραμική. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τυχαίο. Όπως επίσης έχει και 2 αρχαιολόγους που θέλησαν να μάθουν κεραμική μετά. Και ούτε και αυτό είναι τυχαίο. Η Δήμητρα ζει και δουλεύει στα Γιάννενα. Καλλιτέχνης από την Καβάλα που ζει και εργάζεται στα Χανιά. Ο Μάνος δεν είναι κεραμίστας, σε αντίθεση με τα άλλα 3 κορίτσια. Ο Μάνος είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος δουλεύει με ευρήματα δρόμου. Είτε φυσικά, όπως εδώ, δηλαδή χώμα και κλαριά και ρίζες, είτε από ρήματα υφασμάτων, πλαστικών, αλουμινίου, δηλαδή φτιάχνει πράγματα από ό,τι βρίσκει. Εδώ έχει χτίσει αυτό το υπέροχο καλυβάκι με έναν τρόπο που μοιάζει αφρικανικός. Δηλαδή, όπως θα χτίζαν ένα καλύβι, όπως θα χτίζε στην Ελλάδα κάποιος μια ξερολιθιά, δεν είναι ψημένο. Το έχει φτιάξει με αυτόν τον τρόπο και μου αρέσει πάρα πολύ. Απέναντί μας εδώ είναι η Κατερίνα Τσιμιχοδήμου, που ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στη Βόρεια Εύβοια. Και αυτό που είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου έργα της έκθεσης, αν το βάζαμε, αγαπητές και αγαπητοί, νομίζω, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ανάμεσα στα εκθέματα τα μόνιμα, θα λέγαμε ότι σίγουρα είναι ένα τέτοιο, δηλαδή θυμίζει τόσο πολύ τα από την Όμορφα, από τη Φυλακοπή της Μήλου και είναι ένα υπέροχο έργο. Εδώ είναι η Βάσο Τρίγκα, Αθήνα και Λουξεμβούργο. Η Βάσο είναι εικαστικός, δεν είναι κεραμίστρια, είναι μια εικαστικός όμως, η οποία επιχείρησε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να ασχοληθεί με τον πυλό, γιατί τον πυλό τον κατέκτησε ως επιφάνεια που της δίνει άλλες δυνατότητες πέραν του καμβά. Ήθελε δηλαδή να βγει κύκλια, να πια... οπότε ουσιαστικά ψήνει σε ένα κεραμίστα τις φόρμες που εκείνη επιλέγει για να μπορέσει να διατυπώσει τη λαχτάρα της για το χώμα, όπως εδώ, για το νερό, για άλλα πράγματα. Άρα ενώ η πρώτη ύλη τη βοηθάει εδώ να μιλήσει για το χρώμα ενός τόπου με άλλο τρόπο. Η Χρυσάνθη Λιμπεραίου κεραμίστρια στη Μεσόγεια της Αττικής, από τις πολύ σημαντικές μας, είναι στην Κορσική τώρα και εκεί είναι αυτά που σας έλεγα. Εδώ είναι ο Κώστας Νικάκης, που είναι εικαστικός και είναι και συντηρητής. Ο Κώστας έχει φτιάξει μία σειρά από έργα, όπου ουσιαστικά τι κάνει, ζωγραφίζει με πυλό. Δηλαδή αυτός είναι αραιωμένος πυλός, δεν είναι χρώμα, γι' αυτό ο Κώστας είναι εδώ. Έτσι, μαζί με τους κεραμίστες, γι' αυτό έχει μια θέση. Να πω επίσης ότι δεν έβαλα κανέναν ζωγράφο ή άλλο καλλιτέχνη να ασχοληθεί με αυτή την έκθεση. Είναι μόνο άνθρωποι που ήδη ήταν μέσα στο χώμα και αυτό είναι και το πιο δίκαιο, θέλω να πω, που τους επέλεξα και τους είπα, έχετε κι εσείς μια θέση εδώ, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο να είμαι στους κεραμίστες. Ο Βασίλης Ζωγράφος, ζωγράφος κατ' όνομα και κατά ιδιότητα, σημαντικότατο σε μέδρα τη Θεσσαλονίκη. Είναι και συλλέκτης κεραμικής. Τα καλοκαίρι τα περνάει στη Μυτιλίνη, που είναι ένας τόπος θησαυρών για τους λάτρες της κεραμικής. Ακόμα βρίσκει υπέροχα πράγματα. Ο Βασίλης, επειδή έχει μια συλλογή, άρχισε να φτιάχνει υβριδικά έργα δικά του. Αυτά είναι υβριδικά τσανά καλέ. Μια πρόταση του Βασίλη σύγχρονη. Εδώ έχουμε την πολύ σημαντική κεραμίστρια Ιωσεφίνα Κοσμά, που λέω σε κάθε ξενάγηση ότι είναι το ακουμπιστήρι μου για συνομιλίες περί κεραμικής μαζί με τον Νίκο τον Σκλαβενίτη. Η Μάρο ήταν η αφετηρία μου, είναι πλέον, την αγαπάμε και την τιμούμε. Η Ιωσήφινα όμως, η Κοσμά, που είναι μια σπουδαία κεραμίστρια και αυτή αρχιτέκτονας πρώτα και μετά κεραμίστρια. Με την Ιωσήφινα γνωρίστηκα το μακρινό 94, τότε με το πράξη που σας έλεγα. Ήρθε σαν μαθήτρια της Μάρος και έγινε στις δεκαετίες που ακολούθησε μια από τις πιο σημαντικές κεραμίστρες. Η Ιωσήφινα τώρα είναι κάπου σε ένα ρέζι στην Κροατία, ήρθα την Κίνα, ούτε ξέρω. Αυτό σας λέω, έλεγα για αυτούς που δεν ήταν από την αρχή, ότι υπάρχει μια θαυμαστή κινητικότητα στους κεραμίστες και μια μαδικότητα και μια δυνατότητα, ακόμα και αν είναι εκτός Αθηνών, να είναι επί των υπάρξεων παντού. Το οποίο δεν ισχύει για τους ζωγράφους, ας πούμε, που δυσκολεύονται και είναι και αρκετά κατά μόνος. Η Ιωσήφινα κάνει αυτές τις πύρες τις καταπληκτικές. Γιώργος Βαβάτσης, Θεσσαλονίκη, από τους πολύ σημαντικούς μας κεραμίστες, στην πρώτη Μπιενάλε, την Ελληνική Μπιενάλε Κεραμικής, που πραγματοποιήθηκε πρόπερση στην Σαντορίνη. Φέτος τρέχει η δεύτερη Μπιενάλε Κεραμικής στην Ελλάδα, στη Ρόδο. Ο Γιώργος πήρε το πρώτο βραβείο, είναι ένας πολύ σημαντικός μας εικαστικός. Εδώ είναι η Αγγελίνα Πίνη, δεν ζει πια, έχουμε και τέσσερις καλλιτέχνες που δεν είναι πια στη ζωή, σε αυτή την έκθεση. Ήταν αγαπημένη φίλη του Νίκου Σκλαβενίτη και το έργο της μας το έφερε ο Νίκος. Λοιπόν, και το Χούσις Χούν, το οποίο έχει σύνδεση με το έργο της Αγγελίνας, το έχω χρησιμοποιήσει σαν τίτλο τουλάχιστον άλλοι δύο και καταλαβαίνετε, χωρίς να χρειάζεται να πούμε πολλά, αλλά περί τίνος πρόκειται, Μαρίνα Κοριολάνο Λικουρέζου, μαθήτρια της Θεοδόρας Χωραφά, είναι κόρη του Λικουρέζου, πράγματι, αν αντιρωτάστε, ζει και εργάζεται, όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, ζει και εργάζεται μόνιμα στην Αίγινα με θαυμάσια δουλειά και είναι έτσι, την ενδιαφέρει το organic πάρα πολύ. Αυτή είναι η πολύ σημαντική επίσης κεραμίστρια, επίσης με μόνιμη ζωή και εργασία στην Αίγινα, Μαργαρίτα Εκκλησιάρχου. Πολύ σημαντική. Ας πούμε αυτό το έργο δεν έχει... Βλέπετε ήδη ότι το θέμα μας είναι το χώμα, αλλά οι προσεγγίσεις και οι αναζητήσεις είναι πολύ διαφορετικές και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Βάζεις ένα θέμα και ο καθένας κάνει κάτι άλλο. Άρα είναι αρχαιοπρεπή, άρα είναι ελληνότροπα. Άλλα σαν της Μαργαρίτας μπορεί να συνδέουν την αισθητική τους με ασιατικές τέχνες. Υπάρχουν όλα και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Με συγχωρείτε, αυτό τι θα πει η Ιντζή.
0: Ορίστε.
1: Αυτό τι θα πει η Ιντζή.
0: Όχι, είναι, ναι, δεν ξέρω τι είναι. Είναι ένα όνομα που είναι ο τίτλος του... Ναι. Ναι. Μπορεί να είναι κάτι που έχει σχέση με αυτή τη σύνδεση, το οριγκάμι που έχει φτιάξει ουσιαστικά. Εδώ έχουμε την πολύ αγαπημένη Μάρο Κερασιώτη, αυτή που σας έλεγα, τον 87. Η Μάρο, ναι, αυτό το έργο είναι το αγαπημένο πολλών κεραμιστών. Η Μάρο είναι ένας άνθρωπος με τρομερό χιούμορ. Είναι αυτή που σας είπα ότι με έβαλε εμένα, με έβαλε στην κεραμική όταν μου έκανε την τιμή να έρθει να διδάξει τον 94 στο campus πράξης που οργάνωσα. Η Μάρο κάνει θεματικές και αυτό το έργο ανήκει σε μια θεματική που συνδέεται με τα οστά. Δηλαδή, η φόρμα των οστών είναι η αφετηρία για να φτιάξει μια σειρά έργων. Ξεκίνησε με οστά αρνιού, παρατηρώντας τα και φτιάχνοντας κάτι που ξεκίνησε οργανικά από εκεί. Αυτό είναι ένα οστό κοτόπουλου. Δηλαδή η αφετηρία σκέψης της και για τη φόρμα που έφτιαξε είναι το αυτό. Ναι. Εδώ έχουμε την Μαρία Λίναρ. Η Μάρο ζει και εργάζεται μαζί με τον καλό της Γιώργο Γεωργιάδη στην Πέφκη, στο Μαρούσι. Εδώ είναι η Μαρία Λιναρδάκη, συμβολιογράφος, κεραμίστρια μετά, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη και αυτή ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα και έχει φτιάξει τα υπέροχα λουλουδάκια. Και εδώ είναι η Μαρία Πετράτου, σημαντικότατη κεραμίστριά μας και με έναν επίσης πάρα πολύ σημαντικό σύζυγο, ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή, τον Κώστα Ταρκάση, ο οποίος σε άνυδρες εποχές, που δεν υπήρχε, μα και τώρα δεν υπάρχει, ό,τι αρχίζει μετά ξανά δεν αντέχει, περιοδικό εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα, ο Κώστας έβγαζε την κεραμική τέχνη ως Δον Κιχώτης και οραματιστής. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον πολύ, πολύ αγαπημένο Νίκο Σκλαβενίτη. Τι να πει κανείς για τον Νίκο. Οι καλλιτέχνες, ξέρετε, είναι πολλές φορές δόλοι. Υπάρχει μια αγωνία, νομίζω, από αυτό ξεκινά. Εύκολα δηλαδή θα γίνουν ομάδες και η ομάδα ένα δεν αγαπάει τη δουλειά της ομάδας δύο ή ξέρω εγώ υπάρχει σχολιασμός. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να πει κακή κουβέντα για τον Νίκο από όποιο χώρο της τέχνης και να προέρχεται. Ο Νίκος είναι καλλιτεχνίτης, μαθητής του Κεσανλή, που μετά έγινε κεραμίστας. Έχει μία σχολή κεραμικής που λέγεται Ιρυδανός. Ο Νίκος μαζί με τον Μέναντρο Παπαδόπουλο που είναι εκεί, που έχει αυτό το τετράτυχο. Αν λέει κανείς θέλει,
2: ακούτε,
0: είναι μία
2: από τις σοβαρές σχολές για να
0: πάει.
2: Πόρταλ.
0: Κάποιοι που είναι σε αυτή την έκθεση υπήρξαν μαθητές του Νίκου, ακόμα και αν είχαν πάει πρώτα αλλού, ήρθαν στον Νίκο για... Λοιπόν, ο Νίκος ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα. Στην Αίγινα μένει σε ένα καλύβι στο βουνό πάνω από τις πόρτες. Αν τον δείτε, είναι μονίμως κυφτός, του έχει μείνει αυτό και ψάχνει ρίζες, όστρακα, χώματα, πέτρες, ζωήφια, όλα αυτά μεταλλάσσονται σε οργανική ποίηση στο έργο του. Είναι κάτι μαγικό. Αν θα θυμάστε, στην έκθεση Μελανά, πριν 2 χρόνια, είχαμε, ναι, Αναστασία μου, είχαμε την έκθεση, είχαμε στην έκθεση εκείνη, αυτά τα πίθανα και λύφη του Νίκου, τα πίθανα και λύφη του Νίκου, πραγματικά τα μαύρα. Ναι. Να πω τώρα ότι, επειδή η έκθεση αυτή, ξαναλέω, ήταν σε μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα, φανταστείτε, έτσι θέλω να σας το πω απλά, ότι μπαίναμε στη μεγάλη αίθουσα τη δεξιά Kennedy. Το έργο του Νίκου ήταν σε ένα σημείο στο πλάι, μόνο του πάνω σε ένα επίπεδο. Αλλά απέναντί μας στο βάθος είχαμε ένα υπέροχο έργο που είναι δυστυχώς ένα από τα ελάχιστα που δεν έχουμε στην Αίγινα. Ένα θαυμάσιο έργο του Γιώργου Ρόρη που ήταν, φανταστείτε, μια οφιλία, ας πούμε, γυμνή, αλλά ξαπλωμένη όχι στο νερό, να πλέει πάνω στο χώμα. Οπότε όλο αυτό το χώμα είχε ζωγραφιστεί. Εγώ το δανείστηκα από ένα συλλέκτη, δεν άντεχε να το στενηθεί πιο πολύ και εγώ δεν ήθελα να έχω αυτή. Αλλά εκεί όμως, επειδή είχαμε και ένα χώρο μαύρο και με πολλή απόσταση, δέσποζε. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Και αυτό θα σας πω ήταν σε ένα άλλο, σε μια άλλη τροχιά, στην άλλη αίθουσα. Εδώ είναι η Θεοδόρα Χωραφά, αυτή η μαγική κεραμίστρια, που είναι και δασκάλα επίσης πολλών που συμμετέχουν σε αυτή την έκθεση. Η Θεοδόρα Χωραφά μένει μόνιμα στην Αίγινα, σε ένα υπέροχο σπίτι. Είχε την τύχη να έχει ένα σπίτι οικογενειακό θαυμάσιο, το οποίο έγινε μόνιμη κατοικία και εργαστήριο. Κάνει και πάρα πολλές συναντήσεις κεραμιστών, βάζουν ανοιχτά καμίνια, καμίνια από χαρτί, πράγματα, πειράματα. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ κινητικός. Αυτό το θαυμάσιο αρχαίγωνο κεφάλι, το ανοιχτό, έδωσε λαβή για πάρα πολλές σκέψεις στα παιδάκια μας που ήρθαν στα εργαστήρια, που τους λέγαμε εμείς βλακίες σαν μεγάλοι, ότι ναι, καμιά φορά είναι ανακουφιστικό να βιάζει το κεφάλι από τις σκέψεις που μας πιέζουν τόσο πολύ, λέγαμε εμείς. Και λέγαμε εμείς, ποια φανταστείτε να μπορούσαμε μια μέρα να πούμε, αχ, ας αδειάσουν όλες τις σκέψεις, έτσι όπως ήταν οι ηρωοί και σχολίαζαν τα παιδιά, και να είμαστε για λίγο ελεύθεροι από αυτό. Και λέει ένα παιδάκι, ναι, αλλά αν το κεφάλι μας άδειαζε από όλες τις σκέψεις, θα χάναμε μαζί και τις μνήμες μας. Και πάμε εμείς μετά να κάνουμε στα παιδάκια φιλοσοφία. Λοιπόν, εδώ είναι η υπέροχη Νατάσα Καλογεροπούλου. Να πω στο σημείο αυτό ότι, όπως έχουμε πολλούς Αιγινίτες, έχουμε και αρκετούς οι οποίοι θεωρούν ότι ο λόγος που έγιναν κεραμίστες ήταν το χώμα της Σερίφου. Η Σέριφος είναι ένα επίσης μαγικό νησί, θα πάω τώρα σε 3 μέρες και χαίρομαι πολύ, το οποίο έχει ένα καταπληκτικό χώμα αρχαίγων επίσης, είναι τα μεταλλεία, είναι όλα αυτά. Λοιπόν, τουλάχιστον 3 εδώ μέσα μου είπαν, εγώ έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σερίφου. Η Νατάσα όχι μόνο έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σερίφου, πήγε και μετακόμισε στη Σέριφο. Έχει φτιάξει και ένα υπέροχο χώρο, το κεραμείο, το οποίο φιλοξενεί θαυμάσιες εκθέσεις. Και μερικά από τα παιδιά μας που είναι εδώ είναι στη Νατάσα τώρα. Με περιμένω όλα πάνω να τους δω. Εδώ έχει κάνει ένα θαυμάσιο έργο με διπλό ψήσιμο που έχει ενσωματώσει στο δεύτερο ψήσιμο αγκαθάκι από τη Σέριχο. Βλέπετε πόσο όμορφο είναι. Δίπλα της Ιφηγένεια Τσίρου από τη Θεσσαλονίκη, που είναι η σύντροφος του Γιώργου Βαβάτση. Έχουμε και αρκετά καλλιτεχνικά ζευγάρια στην έκθεση, που και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ όμορφο επίσης. Δηλαδή, ξέρετε, είναι ωραίο το πλαίσιο αυτό να το καταλαβαίνεις, γιατί λίγο αρχίζεις να σκέφτεσαι και πόσο άλλο ζει και δημιουργεί. Και είναι πολύ ωραίο επίσης. Ένα έργο με θέμα τη γένεση εδώ, θαυμάσιο, της Ιφηγένειας, και δίπλα ένα επίσης υπέροχο έργο της Μύρικας Δραπανιώτου, που είναι άλλη μία που μου είπε, ναι, ανοίξτε λίγο για να βλέπει ο κόσμος, προσέξτε μην κάνετε προς τα πίσω, μπράβο. Ναι, η Μύρικα επίσης μου είπε ότι εγώ έγινα κεραμίστρια εξαιτίας της Σερίφου. Η Μύρικα ήταν μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, θα τη δούμε στην άλλη μεριά, και του Νίκου Σκλαβενίτη, που είναι εδώ και που είναι δάσκαλος πολλών, είτε γιατί κάτσαν κυριολεκτικά στον πάγκο μαζί του, είτε γιατί παρακολουθούν αυτά που κάνει. Πάμε στη βιτρίνα μας εδώ, προσέξτε το προς τα πίσω σας. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα κανάτια της Έγινας φυσικά από αυτή την έκθεση, που είναι το Α για το αλφαβητάριο του χώματος. Στην Αθήνα τα είχα και αυτά μαζί με άλλα έργα παλαιότερα. Εδώ έχει γίνει ξανά μια ανακατάταξη. Τα κανάτια. Ο Κουλικούρδης, ο ένας ο άλλος, ο Γκαρίς τελευταίος, πέθανε ο τελευταίος μας κεραμίστας και καταφέραμε να έχουμε χάσει την τεχνογνωσία των κανατιών. Δηλαδή δεν υπάρχει τεχνίτη στην Αίγινα που να φτιάχνει κανάτια. Μου λένε, παίρνουν διάφοροι φίλοι, μου λένε, πού θα μας βρεις ένα κανάτι. Λέω, δεν μπορώ να σας βρω. Θα βρείτε στο μοναστηράκι με 100 ευρώ starting with και βλέπουμε. Δεν υπάρχει. Τώρα, αν μπορέσει αυτό από ανήψη, από αυτά, από άλλους παλιούς, θα ήταν, είναι δηλαδή, γενικά εμείς θεωρούμε ότι στην Αίγινα θα ήταν πολύ σημαντικό κάποια στιγμή λειτουργήσει μία σχολή κεραμικής, δεν εννοώ μαθητεία σε έναν καλλιτέχνη, μιλάω για κάτι πιο δομημένο και πιο πολυσχηδές και με... θα έπρεπε πραγματικά. Τα κανάτια μας. Έχουμε κάνει δύο φορές μια ξέχαστη έκθεση Α και Β, την είχαμε κάνει στο Λογαριφικό, 2000 και 2004, γενέτικο κανάτι καμπάς από Πασπάρα. Είχα δώσει τότε σε καλλιτέχνες να ζωγραφίσουν, γιατί πάντα το κανάτι της Έγινας, επειδή είναι ξανθό και ομό έτσι, στην όψη του, όχι στο ψήσιμο, έχει λειτουργήσει εδώ και πολλά χρόνια σαν καμβάς για πολλούς καλλιτέχνες. Υπάρχει δηλαδή και λαϊκοί καλλιτέχνες όπως ο Κάτσας το έκαναν, αλλά και καλλιτέχνες όπως ο Φασιανός, ο Τσαρούχης και άλλοι. Και είχαμε δώσει και φτιαχτεί αριστουργήματα. Αλλά τότε πηγαίναμε στον Γκαρί και τα παίρναμε με 5 ευρώ το ένα.
1: Η Παναγίτσα δεν ήταν πολύ παλιά, οι τεχνίτες.
0: Οι τεχνίτες ήταν στο Μεσαγρό. Στο Μεσαγρό. Ναι, στο Μεσαγρό, στο Μεσαγρό. Λοιπόν, Βασίλης Νικολάου, ένας μη κεραμίστας, εικαστικός, που είναι εδώ γιατί δουλεύει με πυλό, γλύπτης πολύ σημαντικός, ένα σχόλιο πάνω στο κυκλαδίτικο ειδόλιο είναι αυτό, όπως και το διπλανό του Διονύση Παπά. Ο Διονύσης Παπάς είναι αρχαιολόγος που μετά έγινε και εικαστικός. Ο Διονύσης κάνει ένα σχόλιο με μία σειρά από κυκλαδικά που έχει φτιάξει, πορτρέτα, που ουσιαστικά τι λέει, το όμορφο κυκλαδικό, που είναι αυτό το... η αφαίρεση, αυτή η έλλειψη προσφοράς, που εγώ το βλέπω και λέω, κι αν αυτό ήταν ένας άνθρωπος που υπήρξε και αποδίδω πρόσθετα χαρακτηριστικά, επίτηδες με χιούμορ και τονισμένα, για να πούμε ότι ενδεχομένως όλα αυτά τα πανομοιότυπα κεφάλια μπορεί να ήταν η Μαρία, η Μαριλένα, η Ήρης, ο Φίλιππος, ο Γιώργος, η άλλη Μαρία και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το σχόλιο τέλος πάντων. Εδώ μπροστά έχουμε μια άλλη σημαντική εικαστικό που δεν ζει πια, πολύ σημαντική κεραμίστρια, τη Μέρη Χατζηνικολή Σαραφιανού. Η γυναίκα του Πάνου Σαραφιανού, ο οποίος γαλούχησε γενιές και γενιές εικαστικών, βάζοντάς τους καλών τεχνών. Οι γη τους, που ένας είναι ο Δημήτρης, συμμαθητής μου και φίλος μου, έφτιαξαν πριν 3 χρόνια προς τιμή των γονιών το Lofos Art Project, που κάποιοι θα το έχετε ακούσει, στην Αθήνα, στην Κυψέλη. Ο μπαμπάς Πάνος πάντα έλεγε, όταν εγώ μεγαλώσω, θα φύγω από την Αθήνα, θα πάμε σε ένα λόφο με μια κομπανία καλλιτεχνών και θα ζούμε εκεί. Όπως οι Ιμπρεσιονιστές κάπως είχαν τέτοιο όραμα. Πέθανε εκείνος πολύ νωρίς. Η Μέρη έζησε τα αγόρια κάνοντας κεραμική. Στην Αθήνα είχαμε ένα πολύ μεγάλο κεραμικό της έργο. Εδώ έχουμε αυτό, που το αγαπάω επίσης πολύ. Και δίπλα εδώ είναι άλλος ένας αγαπημένος κεραμίστας που δεν ζει πια και μάλιστα τον χάσαμε εδώ στην Αίγινα, σε ένα γκρεμό. Είναι ο Φίβος Πουλτσιάκης. Αυτό είναι το έργο του. Και δίπλα είναι ο Παναγιώτης Κλάβενας, που είναι ένας παλιός κεραμίστας. Ο οποίος όμως δεν έκανε κανάτια ποτέ. Η οικογένειά του είχε έρθει από τη Σύφνο και έφτιαχνε κεραμικά με δικές του έτσι αναγνώσεις και εμπνεύσεις. Ήταν αθυρόστομος, έφτιαχνε κεραμικά που στο στόμιό τους είχαν πουλιά και παιδάκια πουλιών, φωλιές, παπάδες, κεφάλια, μέθησους, που ήταν το κεφάλι του μέθησου πολλές φορές. Έχω πολλά έργα του ευτυχώς. Και ο μεγάλος αδελφός ήταν ο Μπαρμπαγιώργος Κλάβενας, που έκανε τις πέτρες στο Μεσαγρό και οι δύο. Λάξευε τις πέτρες και ο Παναγιώτης Μαρίνης, που τώρα έχει την πολύ όμορφη έκθεση μαζί με την στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, τους μιλεύοντας, στο Λογραφικό Μουσείο, που αν δεν πήγατε να πάτε, θεωρεί τον Γιώργος Κλάβενα τον δάσκαλό του. Έτσι. Η πέτρα της Αίγινας, ο Πορόλιθος, από τον οποίο έχει φτιαχτεί και ο ναός της Αφέας, είναι η πέτρα μαλακή που σου λέει «Πάρε με και λάξευσέ με». Δεν είναι τίποτα τυχαίο, όπως την Τίνα έχει αυθονία μαρμάρου και σου λέει το μάρμαρο «Πάρε με και κάναμε κάτι». Εδώ λοιπόν είχαμε μια παράδοση πετράδων στο νησί μας και ο Παναγιώτης Μαρίνης, με τα εργαλεία που έχει τώρα, που το γνωρίσαμε όμως τις τελευταίες δεκαετίες με τα κεφάλια, είναι ένας από αυτούς. Αυτός είναι ο Παναγιώτης. Θωμάς Μπερτόλης, τα ίδια. Θωμάς Μπερτόλης, Μεσόγεια, φτιάχνει ψυχογραφικά, κεραμικά, που είναι συνθέσεις υβριδικές, με καμιλοπαρδάλεις, τίγρες, κροκόδουλους, λέει είμαι εγώ. Είμαι εγώ και οι σκέψεις μου. Ο Πραξιτέλης δουλεύει πολύ συχνά προπλάσματα με ρηγματωμένο πυλό και γίνεται αυτό και μου αρέσει πολύ. Αυτά είναι 3-4 πραγματάκια που έχω μοιράσει στο χώρο. Μπορείτε να τα διαβάσετε ήσυχα μετά. Τα αγαπώ πολύ. Ανδρέας Θεοδόρου, μαθητής της Θεοδόρας Χωραφά, μόνη μαζί και δουλεύει στην Αίγινα. Έχει φτιάξει αυτόν υπέροχο χορό που εμένα μου θυμίζει το χορό. Τον αντίστοιχο με τις κόρες στη Μινωική Τριάδα, Αγία Τριάδα. Υπάρχει ένα τέτοιο σύμπλεγμα στο Μουσείο Ηρακλείου ή τις χορεύτρες από την Τζιά ή κάτι αγγεία πύληνα προϊστορικά της χειροκοιτίας που στο στόμιο τους έχουν τέτοια. Λέει, έχει πάρα πολλές μνήμες από χώμα διαφορετικές. Ο Χαρίτων Μπεκιάρης, γλύπτης. Μας έχει φέρει το τρίποδό του και τα μικρά του προπλάσματα. Είναι οι ασκήσεις του σε πυλό προτού μπει στη διαδικασία μιας άλλης κλίμακας, οπότε και αυτό όλο μου αρέσει σαν εγκατάσταση πολύ στο χώρο. Ο Μένανδρος Παπαδόπουλος, ένας πολύ σημαντικός κεραμίστας, ξαναλέω, μαζί συνοντιπόρος του Νίκου Σκλαβενίτη στον Ιριδανό, στη σχολή. Η Μελίνα Ξενάκη με αυτό το μαύρο αμφορέα και κλείνουμε αυτή την αίθουσα με αυτή την εγκατάσταση του Νίκου Γκίκα. Ο Νίκος Γκίκας δηλώνει κεραμίστας και αγρότης. Έχει κτήματα που καλλιεργεί ο ίδιος στη Φωκίδα, εκεί που κάει και η Φωκίδα. Βρίσκει στα κτήματά του πολύ συχνά αυτό το αντιπαθητικό ποτηράκι με το φουσκωτό στόμιο και τα μαζεύει και τα μαζεύει και τα μαζεύει γιατί τα πετάνε στα κτήματά του και κάποια στιγμή, επειδή τον ενδιαφέρει πάρα πολύ και το recycling, εν πάση περιπτώσει, και όλο αυτό το η προσπάθεια να κρατήσουμε τη φύση σε μία έτσι ύπαρξη θεμητή. Είπε πώς θα ήταν αυτά, αντί να ήταν πλαστικά, ήταν χώμα άψητο που θα διαλυόταν από μόνο του. Έχει φτιάξει 3.000 τέτοια και ανάλογα με το που πάει το έργο, το εγκαθιστά με άλλο τρόπο. Στην Αθήνα που είχαμε πιο πολύ χώρο, είχαμε ένα μεγαλύτερο χαλί από τέτοια και είχαμε και μία προβολή της καρότσας της αγροτικής με τον Νίκο που τα τοποθετεί ακριβώς. Πάμε δίπλα. Πολύ. Και για μια ακόμα χρονιά η Ελλάδα δοκιμάστηκε από φωτιές. Εγώ ήμουν φέτος στην Πάρο σε δύο εκθέσεις που επιμελήθηκα εκεί. Οι φίλοι μου της Πάρου που είχαν τα τελευταία χωράφια ορεινά που κάηκαν όλα μαζί με τα θυμάρια, μαζί με τα μελίσια, μαζί με τις φίδες, κλαίγανε με μαύρο δάκρυ. Και λέω, αν αυτό το ποίημα του Δροσίνη μας φαίνεται λίγο μελό, μας φαίνεται λίγο πασέ, μας φαίνεται λίγο συμβατικό και λέμε ότι πω βρε παιδί μου, χώμα ευλογημένο, θερμά φιλιά του ήλιου, κλίμα σιτάρι. Μιλάει για όλα αυτά που καταστρέφουμε. Θέλω να πω ότι δεν είναι καθόλου πασέ. Είναι μια μαύρη αλήθεια και μια γροθιά. Λέει ο Δροσίνης, χώμα δροσισμένο με νυχτιά σαγέρι, χώμα βαφτισμένο με βροχή του Μάη, που και η βροχή έχει φύγει, την έχουμε χάσει. Χώμα μυρισμένο από το καλοκαίρι, χώμα ευλογημένο, χώμα που γεννάει. Μόνο με τις πουλιές την ουράνια χάρη, μόνο με του ήλιου τα θερμά φιλιά. Το μοσχά το κλίμα, το ξανθό σιτάρι, τη χλωρή τη δάφνη, την πικρή ελιά. Θέλω να πω, σε μια Ελλάδα που η ζέστη ήταν καλοδεχούμενη και που τώρα δεν ζούμε χωρίς air condition, σε μια Ελλάδα που χρήσιζε το χωράφι και ήταν η θάλασσα από πίσω και σε έκαιγε ο ήλιος με έναν τρόπο εφορικό, όλο αυτό είναι απλά μια γροθιά σε μένα, στα μούτρα και μια μούτζα, έτσι. Δηλαδή δεν είναι καθόλου πασέ. Είναι αυτό το οποίο εμείς θα έπρεπε να φυλάμε ως κόρνο οφθαλμού και για εμάς και για τους τουρίστες που επέλεξαν την Ελλάδα είτε σαν πρόσκαιρη επίσκεψη είτε σαν διαμονή και που το έχουμε κάνει κομμάτια. Αυτό θέλω να πω. Το ξανάβλεπα δηλαδή και λέω κάθε λέξη είναι ένας λόγος να σκεφτείς τι κάνω τέλος πάντων. Από πάνω έχω ένα μικρό εργάκι της Ελένης Μανιά Κολοκοτρώνη. Αυτό το έργο βρέθηκε σε υπαίθρια παζάρια και μου το έδωσε ένας φίλος μου. Ήταν ένας φάκελος με διάφορα έργα της Ελένης Μανιά. Εκείνος κράτησε κάποια, κάποια άλλα τα πούλησε για να μπορέσει να πάρει άλλα πράγματα. Εγώ πήρα αυτό το μικρό έργο που δεν έχει υπογραφή, αλλά ήταν στο φάκελο της Ελένης και είναι δικό της. Είναι δεκαετία του 30 και είναι μια κεραμίστρια που δουλεύει εκεί στον τροχό, στο μικρό τροχό. Το έχω λατρέψει και μαζί είχε και ένα μικρό σχεδιάκι της Έγινας και μου αρέσει να σκέφτομαι ότι ίσως αυτό το έργο να ήταν μια κεραμίστρια στο δικό μας νησί. Από κάτω έχω το έργο μιας εικαστικού που δεν υπογράφει ως κεραμίστρια, αλλά δουλεύει και με κεραμική. Είναι η Τίνα Καραγιώργη, σημαντική μας εικαστικός, η οποία εδώ έφτιαξε, είχε αυτή την πολύ ωραία ιδέα και έφτιαξε την παλέτα του κεραμίστα. Όχι, έφτιαξε μια παλέτα που ανάγει στην παλέτα της ζωγραφικής με τα χρώματα, αλλά είναι η παλέτα του χώματος. Το βρήκα πολύ ωραίο. Πάμε. Ελάτε. Αγγελική Πολίτη, ένα έργο που έχει να κάνει με τη γένεση, με το αρχέτυπο, που εμένα μου θυμίζει πολύ Νταλή, αν δείτε σαν φόρμα. Και από πάνω, ένα ζωγραφικό όρο της Κατερίνας Γιάννακα, που είναι εικαστικός καταρχήν, μαθήτρια του Μόρελη, αλλά και κεραμίστρια. Και εδώ η Κατερίνα ζωγράφισε το ελληνικό χώμα της Έγινας. Είναι χώμα Αιγίνης αυτό το έργο. Από κάτω έχω το Πανκράτιο μου, το κρινάκι της θάλασσας, της Άμμου, της Έφης Τόλια, αυτή η ποιήση που βλέπετε μπροστά σας. Και δίπλα στην Έφη Τόλια ζει και δουλεύει στην Αθήνα, η Κατερίνα βεβαίως στην Έγινα. Και δίπλα έχω τη Μυρτώ Παδοπούλου, που είναι με μεγάλη μου συγκίνηση να την ξαναβρίσκω. Γιατί ήταν μαθήτρια της Μάρος το μακρινό 94, εδώ την πρωτογνώρισα. Η Μυρτώ αυτή τη στιγμή μεγαλουργεί, έχει συλλέκτες από όλο τον κόσμο. Το εργαστήριό της είναι στην Αθήνα, στους πίσω από το Μουσείο της Ακρόπολης. Και μου λέει: έχω τη χαρά και την τύχη, το μικρό μου εργαστήριο, που είναι στο Ισόγειο, να έχει στη γωνία του ένα γυάλινο δάπεδο, γιατί είχαν βρεθεί αρχαία, τα ξεχώσανε. Αλλά μου λέει, εγώ, δουλεύοντας κάθε μέρα με το αρχαίο αθηναϊκό χώμα, δεν μπορώ παρά να κάνω έργα τα οποία διαπραγματεύονται το χώμα και... Νίκος Καραλής, φίλος του Νίκου του Σκλαβενίτη, ένα ανδρόγυνο ζευγάρι γλάστρα. Κυριακή Μαυρογιώργη, επίσης πρώτα αρχιτέκτονας και μετά εικαστικός, όχι κεραμίστρια. Η Κυριακή δουλεύει πολύ με πορσελάνη. Εδώ το μικρό της κένταυρο τον έβαλε μέσα στο λοφάκι του χώματος. Και δίπλα είναι ο Γιάννης Ζώης, ένας σπουδαίος κεραμίστας, που έχει φτιάξει μια σειρά από έργα, ξεκινώντας από την ιδέα της φόρμας και της έννοιας όμως, της φωλιάς των μελισσών, της Κυψέλης. Τον ενδιαφέρει δηλαδή και η φόρμα και το τι σημαίνει φτιάχνω το σπίτι μου. Λέει ο Γιάννης, όχι τόπος αλλά χειρονομία, το χώμα συσσωρεύεται, στρώμα το στρώμα, το ένστικτο γίνεται μορφή, η φωλιά φτιάχνεται από ό,τι υπάρχει κοντά, από ό,τι είναι αναγκαίο, εύθραυστη, προσωρινή και όμως αρκετή, ανάμεσα στο σώμα και τη γη, κάτι σαν σπίτι παίρνει μορφή. Πόσο ωραίο είναι. Ναι. Λοιπόν, επί τούτου για την έκθεση, έφτιαξε το χώμα, ήθελε να φτιάξει ένα πεδίο χώματος. Αφού έφτιαξε το έργο, μου λέει δεν είχα καταλάβει, αλλά τελικά έφτιαξα το βράχο της Πρέβελης στην Κρήτη, που είναι ο τόπος καταγωγής της. Κάηκε και αυτό το καλοκαίρι, το ξέρετε. Λοιπόν, αυτή είναι η Πρέβελη, λοιπόν, έτσι το λέει η Διονυσία. Δίπλα στη Διονυσία έχουμε το υπέροχο δίπτυχο της Άννας Αχιλλέως. Η Άννα δεν είναι κεραμίστρια, είναι εικαστικός, η οποία δουλεύει με την τεχνική που λέμε εγκαυστική. Τι είναι εγκαυστική? Είναι η τεχνική με την οποία φτιάχτηκαν και οι πρώτες εικόνες, οι χριστιανικές, που σώζονται στη Μονή Σινά. Είναι λιωμένο κερί, που έχει μέσα χρώμα και δουλεύεται με σπάτουλα. Οπότε είναι πιο θερμό, είναι πιο θερμές. Είναι λίγο σαν να κάνεις ανάγλυφο όταν δουλεύεις με τη σπάτουλα, αυτό το χοντρό, ρευστό χρώμα με το κερί. Με τέτοιο φτιάχνονταν τα πορτρέτα φαγιού μου στην αρχαία Αίγυπτο, που λειτουργήσαν και σαν πρότυπο. Αν θα δείτε στο Μουσείο Μπενάκη, αν πάτε, που λειτουργήσαν σαν πρότυπο για τις πρώτες χριστιανικές εικόνες. Άρα, Μαυρακάκη ζει και εργάζεται Αθήνα και Έγινα, μάλλον Πειραιά και Έγινα, μια σπουδαία γυναίκα με ένα σπουδαίο έτσι εικαστικό έργο. Έχει φτιάξει αυτά τα υπέροχα. Η έννοια του τάματος απασχολεί τη Βαρβάρα συνολικά. Η Μαριλένα Ρούσου με ένα υπέροχο κεραμικό αγγείο ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Έγινα, μαθήτρια της Χριστίνας Μόραλη, δίπλα ο Ιάσον Νταμιανός, Αθήνα, ένας νέος εξαιρετικός κεραμίστας, και δίπλα η Μίκα Βογιατζή, μαθήτρια της Θεοδόρας Χωραφά, ζει και εργάζεται στην Αθήνα, στην Έγινα μόνο, με συγχωρείτε. Έχει το πολύ ωραίο μπραντ Σεράμικα, είναι το όνομά της, δουλεύει με πορσελάνη κυρίως. Δίπλα η Μαριλένα Μιχοπούλου, σημαντική κεραμίστρια και έχει και πολλούς μαθητές και εδώ. Εδώ έχει φτιάξει με λένε μια σειρά από κεραμικές μακέτες. Παίζει με την ιδέα του μακέτας αρχιτεκτονικής. Είναι μια νέα σειρά που κάνει. Λιάννα Παπαλέξη, ένας αποδομημένος αθηναϊκός αμφορέας. Η Λιάννα, όπως και ο σύζυγός της, ο Γιώργος Ποντίκης, ο υπέροχος αυτός κεραμίστας, ήταν τώρα στη Σαρδινία στην Βιενάλε, μαζί και με τη Χρυσάνθη. Τα παιδιά ζουν και εργάζονται. Ένα γλυκίδατο ζευγάρι με δύο μικρά αγοράκια στην Αθήνα. Αυτός λοιπόν, ναι, είναι ο Γιώργος Ποντίκης. Στην Αθήνα το είχαμε αυτό το έργο δίπλα στο Γιώργο Ρόρη. Φανταστείτε δηλαδή στο μεγάλο χώρο να έχω από αριστερά το τρίπτυχο του Γιώργου που δεν έχει χρώμα. Είναι διάφοροι πυλί και σκουριές και όχρες, ας πούμε, από το χώμα. Αλλά δίπλα ήταν το μεγάλο ζωγραφικό έργο του Γιώργου που η οφηλία του Γιώργου Γυμνή ξάπλωνε πάνω σε ένα χώμα το οποίο με λάδι στον καμβά και πολύ έξεργη πάστα είχε την ίδια εντύπωση. Ήταν πάρα πολύ ωραία τα έργα μαζί. Από κάτω τα δύο καταπληκτικά έργα της Χριστίνας Μόραλη με το φοβερό τίτλο «Απαλό», που είναι μάλλον ερώτηση, γιατί λες «Ω, θα το πιάσω και είναι πετσέτα», αλλά βέβαια δεν είναι, είναι μια ψευδαίσθηση, είναι πυλός. Η διτότητα του Στράτου Ζαργκλή, ένας άλλος θαυμάσιος καλλιτέχνης και χρυσό παιδί. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεν το λέω τυχαία.
1: Συγγνώμη, είπες γι' αυτό.
0: Όχι, θα πω τώρα. Απλώς έπιασα αυτά. Θα πω και μετά θα καταλήξουμε εδώ. Αυτό είναι, ναι, πάμε εκεί πριν πάμε πιο πέρα. Αυτή είναι η Μάγκη Ιωάννου, μια επίσης σπουδαία καλλιτέχνης, μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, η οποία είναι η τρίτη σε αυτήν την έκθεση που μου είπε έγινε κεραμίστρια εξαιτίας της Σερίφου. Είναι οι σκουριές της Σερίφου το έργο της και οι μνήμες της οικογενειακές, ακριβώς, γιατί κατάγεται και από τη Σερίφου, δεν είναι ότι απλά την αγαπάει. Η μαστή του Ηλία Χριστόπουλου. Ο Ηλίας έχει φτιάξει μια εξαιρετική ομάδα, την Κεραμαίων Ίχνη, μαζί με τη Χαρούλα Κοροπούλη και με άλλους επιχειρούν με έδρα την Πάτρα, με πολύ σημαντικές οργανώσεις. Να η Χαρούλα με αυτή την έλικα, την πολύ ωραία. Εδώ είναι μια πάρα πολύ ωραία συνύπαρξη ενός παραδοσιακού λαϊκού κεραμίστα που είναι, ξέρω εγώ, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη γενιά από τη Σύφνο. Είναι η κεραμική Ατσόνη, ο Ατσόνης, ο Αντώνης είναι αυτός, ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Ναι, ακόμα στο βαθύ της Σύφνου φτιάχνουν έργα. Αυτά μου τα έστειλε Τζόνης και είχε μέσα και κουλούρες για να φάω. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, λοιπόν. Και από πάνω από τον. Οπότε ο Αντώνης έφερε το αρχιετυπικό, το τσουκάλι της Σύφνου, της Ρεβιθάδας. Αυτό που συνεχίζει να φτιάχνεται ανώνυμα και που κι αν φύγει ο Αντώνης και δεν υπάρχει κανένας άλλος Αντώνης, αυτό το οποίο τώρα πάλι δίνουμε 10 ευρώ για να το πάρουμε όσα δίνουμε, θα το ψάχνουμε και αυτό στα παλαιοπολία σαν το γεννητικό κανάτι. Αυτό θέλω να πω ότι. Κάτι που νομίζουμε ότι είναι για πάντα, δεν είναι πάντα για πάντα. Αυτό εμένα με απασχολεί πάρα πολύ στη ζωή μου και πολλές φορές με δυσκολεύει πάρα πολύ να κοιμηθώ, αλλά σε λαβεί, οπότε τι κάνω, σώζω ό,τι σώζεται. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, πιο πολύ από αυτό που κάνω. Και από πάνω από τον Αντώνη είναι το φωτογραφικό κλικ που αποτυπώνει μια εγκατάσταση που δεν υπάρχει πια, στα Φυρόγια της Σύφνου. Αυτός είναι ο εικαστικός Άγγελος Κούρτης, που το 2001 στο μοναστήρι στα Φυρόγια της Σύφνου είχε κάνει μια θαυμάσια εγκατάσταση μαζί με άλλους στο πλαίσιο μιας σωματικής έκθεσης και είχε φτιάξει ένα καταράχτη από σιφνέικα κεραμικά. Οπότε, νάτος ο Άγγελος. Ο Γιώργος Γεωργιάδης είναι ο σύζυγος της Μάρος κερασιώτη που σας έλεγα, 87 ημάρων, 94, 3, πόσο, ο Γιώργος, είναι σημαντικός μας γλύπτης, ο οποίος δουλεύει κυρίως με μπρούτζο, αλλά εδώ είπε πριν λίγα χρόνια, Μάρο, ζηλεύω, θα πάρω από τον πυλό σου να παίξω. Και έπαιξε βέβαια φτιάχνοντας μόνος του παπάδες, έφτιαξε μια ολόκληρη σειρά με γορίλες, που για τον Γιώργο είναι οι άνθρωποι απενδεδειμένοι από τον καθοσπρεπισμό τους, οπότε οι γορίλες, αφού έχει βγει το άλλο κομμάτι, μπορούν να φωνασκούν, να βομβολήσουν της Λεωνή που το έχει φτιάξει για Τζόγλου. Αθήνα, πέφτει εδώ. Ο Χαν Στάουμπλι είναι ο άντρας της Άννας Αχιλλέως, ο οποίος είναι ένας φοβερός και τρομερός ορθοπαιδικός, που όμως εδώ και χρόνια θέλησε να κάνει πυλό, γιατί ήθελε να μιλήσει για τα οστά και μόνο. Είναι μαθητής του Σταμάτη. Και να ο Σταμάτης εδώ, ο Φιλιππέος, πολλές γενιές. Κάντε λίγο αν θέλετε να πάει, μήπως θέλει ο Φίλιππος. Πολλές γενιές κεραμιστών με έδρα το Μαρούσι, οι Φιλιππέοι, είναι αυτοί που κάνανε τα μαρουσιώτικα σταμιά. Ο Σταμάτης όμως τώρα είναι πια στην Ηλιούπολη και στο εργαστήριό του μαθητεύουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται για κάτι περίτεχνο και παιδάκια, δηλαδή απλή κεραμική. Όμως ο Σταμάτης που είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος, έχει επίσης ανοίξει την αγκαλιά του για πολλούς εικαστικούς που θέλησαν να δουλέψουν πάνω σε κεραμική. Έφτιαξε ένα καταπληκτικό δάπεδο από πλίνθους, τότε μαύρους, και τώρα του είπα Σταμάτη θα είσαι και πάλι. Μου είπε θα σου φέρω, δεν θα το παίξω, μου λέει εγώ, δεν μπορώ να κάνω αυτό, μου λέει, γιατί αυτό θα ήταν υποκριτικό από μέρος μου, δεν κάνω αυτό. Θα σου φέρω λοιπόν το α, το αλφαβηταρίο, που είναι ένα σταμνί μαρουσιώτικο. Αυτό είμαι εγώ και αυτό σου φέρνω, μου είπε και το φτιάξε μόνο. Να έχουν απόλυτο link με τη συνθήκη. Ελπίδα Κουρτζή, πέμπτη, έκτη γενιά Κουρτζίδων. Οι Κουρτζίδες μπήκαν στην άλλη πολιτική κληρονομιά πια, με έδρα τη Δώρα Μόρφη από την Πάτρα. Ανθή Σουλτάνη από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και με σπίτι στην Αίγινα, με αυτά τα βυζαντινά στοιχεία. Η Δώρα Τσιράκλουγλου, μια καλλιτέχνης που έτσι εξελίσσεται όλο και περισσότερο, που περνάει το μισό χρόνο στην Κίνα πια, διατηρώντας εργαστήριο δικό της, κάνει αυτή τη λεπτεπίλεπτη πορσελάνη, η οποία θαυμάζεται πάρα από τους Κινέζους και εκτιμάται και πια τόσο πολύ πάει και πάει και πάει και πάει που έχει πάρει πολλά βραβεία εκεί και είναι όλο και πιο πολύ εκεί. Η Έφη Κουταβά, άλλη μια αρχαιολόγος που επιθύμησε να γίνει κεραμίστρια για ευνόητους λόγους όπως καταλάβατε πλέον, γιατί το χώμα είναι αυτό το παλόμενο της διαχρονίας που τα ενώνει όλα, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη και από πάνω το έργο, το χώμα του πολύ σημαντικού μας ζωγράφου Χρήστου Παπαδάκη. Εκεί, θα καταλήξουμε εκεί, εκεί έχουμε έξω από το χώρο, στο προθάλαμό μας είναι το έργο του Παναγιώτη Μπρέντα. Ο Παναγιώτης Μπρέντας είναι ένας γλύπτης μαθητής του Γιώργου Χουλιαρά, ο οποίος έχει γυρίσει στα γενέθλια Τρίκαλα και δουλεύει από εκεί, έχει εργαστήριο για παιδιά και κάνει και πολύ land art. Και αυτά είναι τα εργαλεία του και το χώμα του που έχει αφήσει έξω. Βασίλης Αναστασόπουλος, το Κέλυφος, αυτό το πρώτο, το οργανικό από την Πάτρα. Και εδώ οι δύο αδελφές Θεοδόρου, Μάρο και Ζωζό, από την Καλαμπάκα, οι οποίες παίζουν, είναι χιουμοριστικά τα έργα. Η μία κάνει τα σφυριά από πυλό, η άλλη κάνει αυτό το έργο που όλα τα παιδιά θέλουν να πιάσουν, γιατί νομίζουν, θέλουν να ξέρουν αν είναι λάστιχο ή κεραμικό, είναι φυσικά κεραμικό. Άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση του πώς δύο κορίτσια τα οποία ζουν στην Καλαμπάκα μπορούν να επικοινωνούν με όλη την Ελλάδα και τους κεραμίστες, να οργανώνουν παρουσίες, συνεδρίες κεραμικής και να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Αυτό που σας έλεγα ότι με τους ζωγράφους δεν γίνει, οι κεραμίστες το έχουν πετύχει και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και κλείνουμε την έκθεση με την Ειρήνη Γκόνου. Η Ειρήνη Γκόνου είναι μια πολύ σημαντική μας εικαστικός και αυτή όχι κεραμίστρια. Εικαστικός πολλαπλών έτσι, αναζητήσεων, σύζυγος του Μίλτου Παντελιά. Η Ειρήνη έχει σπουδάσει ζωγραφική, υφαντική. Στον κορονοϊό αποφάσισαν να πάνε να μείνουν για καλύτερα στο εξοχικό τους που είναι στη Βόρεια Νάξο, το Αμπράμι, και δεν γυρίσαν ποτέ πίσω στην Αθήνα. Δηλαδή διατηρούν το σπίτι τους στο νέο κόσμο, αλλά μένουν μόνιμα στο Αμπράμι. Και η Ειρήνη πήρε την απόφαση τα τελευταία χρόνια να κάνει δουλειά η οποία να υλοποιείται ως επιτοπλίστων με εντόπια υλικά. Δηλαδή προσπαθεί η δουλειά της να ολοκληρώνεται με πρώτη ύλη που μπορεί να βρει στο νησί. Ξύλα, παλιά πανιά, χώματα, πράγματα. Και στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, επειδή πάντοτε ασχολήθηκε πάντα με υφαντά, ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια μια νέα πρωτοβουλία αναπαραγωγής μετάξης, που είχε η Νάξος πάρα πολύ μετάξη. Αυτό είναι όλα αυτά που...
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγινα Πόρταλ.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αιγινα Πόρταλ.
2: Με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Βρισκόμαστε στο Ιστορικό και Ελαιογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας. Μόλις υλοποιήσαμε ένα εικαστικό εργαστήριο για παιδιά από το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης. Ένα πρόγραμμα στο πλαίσιο που λέγεται Πολιτισμικές Γέφυρες, μαθαίνοντας μέσω της τέχνης και της παράδοσης. Είδαμε την έκθεση που βρίσκεται αυτή την περίοδο εδώ στο Ελαιογραφικό Μουσείο, την έκθεση «Σμιλεύοντας», επιμέλεια της Σύριδας Κρητικού. Μιλήσαμε για τα εργαλεία, για τη διαχρονία των εργαλείων και τα παιδιά έφτιαξαν με μοναδικό τρόπο, όπως όλα τα παιδιά ξέρουν, τα δικά τους εργαλεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ομάδα του Δήμου για την άψογη συνεργασία ακόμη μία φορά και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Φεστιβάλ Φιστικιού που το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης θα είναι ξανά εδώ.
2: Βρεθήκαμε σήμερα στο Ελαιογραφικό Μουσείο της Έγινας σε συνεργασία με το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης για να δείξουμε στα παιδιά τα αλήθινα εργαλεία που εκθέτουμε και τη ζωγραφική της στρατηγούλας, τα οποία τα παιδιά φτιάξαν κάποια πράγματα, στο τέλος ζωγράφισαν, τα οποία δεν ξέρω αν τους μάθαμε κάτι, αλλά εμείς μάθαμε πολλά από τα παιδιά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Παιδιά μιλάμε 5χρονα, 6χρονα, μια σταλιά. Κάνουν κάτι ζωγραφίες τα οποία δεν ξέρω τι να σας πω. Άλλωστε θα τα δείτε στο αγαπημένο μας Έγινα Πόρταλ που μας καλύπτει πάντα οτιδήποτε κάνουμε και όχι μόνο εμείς, όπου υπάρχει τέχνη. Ευχαριστούμε, να είστε καλά, να χαίρεστε ότι αγαπάτε και ο Θεός το καλό.
3: Το Θερινό Σχολείο Φυσικής είναι μια πρωτοβουλία της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και του Ερευνητικού Κέντρου Δημόκρητος. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει να δείξει στους μαθητές την ομορφιά της φυσικής αφενός, αφετέρου τις επαγγελματικές δυνατότητες που διανοίγονται μπροστά τους αν επενδύσουν στη φυσική. Η φυσική στηρίζεται πάνω στην παρατήρηση και στο πείραμα. Και μόνο με βάση αυτά που παρατηρούμε σκεφτόμαστε. Αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε από το 600 π.Χ. από τον Θαλή, από τον Πυθαγόρα, τον Αρχιμίδη και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Τα μαθηματικά είναι απλώς τα εργαλεία που μας βοηθάνε να κάνουμε ποσοτικές προβλέψεις και να ελέγχουμε μετά με νέα πειράματα τις προβλέψεις αυτές. Αυτή είναι η βάση και της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία βλέπει τον εγκέφαλο κατά αναλογία με ένα μαγνήτη. Και γι' αυτό το Νόμπελ Φυσικής του 2024 ήταν σε αυτούς που έστησαν το πρώτο μοντέλο του εγκεφάλου εμπνεόμενοι από τους μαγνήτες. Τα μοντέλα που έχουμε για τους μαγνήτες που αναπτύσσονται στη δεκαετία του 30. Γι' αυτό θα δούμε ότι στο σημερινό συνέδριο, στη σημερινή συζήτηση για τη φυσική, το λέω συνέδριο γιατί έχει χαρακτηριστικά συνεδρίου, θα δούμε λοιπόν ότι οι μισές ομιλίες είναι στην τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας τρόπος να αυτοματοποιήσουμε τους συλλογισμούς του φυσικού και να αφήσουμε ελεύθερη τη δημιουργική του φαντασία για να αναζητήσει νέες σχέσεις και να εμπνευστεί από νέες ιδέες. Είπα πριν ότι το σχολείο αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί και συνέδριο. Γιατί οι ομιλητές είναι καταξιωμένοι ερευνητές που μας δείχνουν και αυτά που γίνονται στην έρευνα σήμερα. Αν θα δείτε τις παρουσιάσεις, είναι κατά το ίμιση διδακτικές, αλλά κατά το ίμιση μειούν τα παιδιά σε αυτό που σήμερα αποτελεί το μέτωπο της έρευνας, που είναι και το πιο ενδιαφέρον. Είχαμε μία ενδιαφέρουσα συμμετοχή με τη βοήθεια του Δήμου και των πολιτών της Έγινας και φιλοδοξούμε να το μεγαλώσουμε και να το ενισχύσουμε. Τα παιδιά συνδυάζουν μια ευχάριστη, ξεκούραστη νότα με νέα γνώση που θα τους βοηθήσει να πάρουν αποφάσεις για το μέλλον τους.
1: Καλημέρα σας. Είμαι η Εμιλία Σμυρλή και είμαι υπεύθυνη εκπαίδευση στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Το θερινό σχολείο που πραγματοποιείται εδώ στην Αίγινα είναι μία από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά μας, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, καθώς είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών και είναι κάτι που πραγματοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μέσα από αυτό το θερινό σχολείο, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τους ερευνητές και τις ερευνήτριες του ερευνητικού μας κέντρου, του Δημόκριτου, να μάθουν τι θα πει έρευνα, να κατανοήσουν ότι ο Δημόκριτος έχει ανοιχτές τις πόρτες του προς όλα τα νέα άτομα και ότι η έρευνα είναι κάτι το προσιτό και ανοιχτό προς κάθε νέο άτομο και ίσως να εμπνευστούν να ακολουθήσουν αργότερα το δρόμο της επιστήμης και της έρευνας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για τη φιλοξενία της Αίγινας. Πραγματοποιείται πάρα πολλά χρόνια και έχουμε την ευκαιρία να βρισκόμαστε σε αυτό το όμορφο νησί πάρα πολλά χρόνια. Να γνωρίσουμε ίσως και το ναό της Αφέας αύριο. Και φέτος συμμετέχουν πάρα πολλά παιδιά στο θερινό σχολείο και αυτό μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Γιατί είμαι σίγουρη ότι σε λίγα χρόνια αρκετά από αυτά τα παιδιά θα τα δούμε στο ερευνητικό μας κέντρο, είτε ως προπτυχιακούς φοιτητές να κάνουν την πρακτική τους, είτε σε λίγα χρόνια να κάνουν κάποιο μεταπτυχιακό ή και αργότερα να πραγματοποιούν τη διδακτορική τους έρευνα στο ερευνητικό μας κέντρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δήμο Αίγινας που μας φιλοξενεί για αυτό το θερινό σχολείο. Δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά από όλη τη χώρα να γνωρίσουν μεγάλους και σημαντικούς ερευνητές και σημαντικές ερευνήτριες της χώρας και να εμπνευστούν και να ακολουθήσουν σιγά σιγά τα βήματα της επιστήμης και της έρευνας.
4: Βρισκόμαστε ένα ακόμα καλοκαίρι εδώ στο Λύκειο της Αίγινας, σε αυτή τη χρόνια συνεργασία που έχουμε πλέον με το Δήμο και την Ένωση Ελλήνων Φυσικών για έναν ακόμα θερινό σχολείο φυσικής. Για όσους παρακολουθείτε το θεσμό αυτό, έχει αρχίσει εδώ και χρόνια, το ξεκίνησε ο αείμνηστος διευθυντής μας ο Γιάννης ο Πούντος. Και συνεχίζεται μέχρι τώρα και από το σημερινό διευθυντή, τον Γιάννη τον Πεπέ, ο οποίος δυστυχώς για προσωπική του υπόθεση δεν μπορούσε να βρίσκεται μαζί μας. Αξίζουν συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά που έχουν αποφασίσει να θυσιάσουν ένα μέρος των διακοπών τους και να το αφιερώσουν στη μάθηση. Τα φετινά θέματα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, έχουν σχέση με την αστρονομία και τον ήλιο, με την τεχνητή νοημοσύνη και την κλιματική αλλαγή, ενδιαφέροντα πειράματα φυσικής. Και νομίζω ότι θα φύγουν από εδώ αποκτώντας πολύ μεγάλη εμπειρία και γνώση επάνω στις θετικές επιστήμες. Από τη μεριά μου, να συγχαρώ και τα παιδιά της Αίγινας που βρίσκονται εδώ. Είμαι χαρούμενος γιατί έχουμε αρκετά παιδιά από την Αίγινα φέτος. Θέλουμε όμως αυτά να γίνουν περισσότερα τις επόμενες χρονιές. Και τελειώνοντας, κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, που για φέτος είναι η αναδικητικός υπό τη νέα διεύθυνση του Μασούτη. Είναι ο Χάρης Βαϊκόπουλος, ο ιδιοκτήτης καφετέρειας Heaven, ο Κυριάκος ο Κλόνος, ο ιδιοκτήτης καφετέρειας Ρέβη και είναι και ο Σωτήρης Μαργέλος του γνωστού κρεοπολίου.
5: Και πάλι μαζί συνεχίζουμε αυτή τη συνεργασία, την αγαστή, την υπέροχη με το Λύκειο και την υποδοχή από το Δήμο Αίγινας. Άρα εμείς έχουμε σαν στόχο μέσα από αυτή τη δράση που είναι το θερινό σχολείο να φέρουμε κοντά στους μαθητές τα μεγάλα επιστημονικά και ερευνητικά αποτελέσματα των δύο κόσμων, του κόσμου της επιστήμης και του κόσμου της έρευνας. Αυτό το πετυχαίνουμε τα τελευταία χρόνια με τη σύμπραξη με τον Δημόκριτο, με το μεγάλο εργαστηριακό και ερευνητικό κέντρο της Ελλάδας που έχει παγκόσμια εμβέλεια και νομίζω είναι τιμή και για την Ένωση Ελλήνων Φυσικών και για την Αίγινα και για αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν επιλέξει να είναι μαζί μας αυτό το τρίμερο. Άρα τι θα δούμε, πώς η επιστήμη σήμερα έχει φτάσει σε ένα πολύ σημαντικό και υψηλό επίπεδο να απαντάει σε αγωνιώδη ερωτήματα και πώς μέσα από την έρευνα έχουμε κατορθώσει αυτά τα ερωτήματα να φτάνουν κοντά στην κοινωνία και στην τεχνολογία να τα υποδέχεται, άρα να υπηρετούν τον κόσμο. Άρα εμείς τι κάνουμε στους μαθητές σήμερα, τους δίνουμε ένα έναυσμα να δούνε την σημαντική επιστήμη της φυσικής, τα μεγάλα επιτεύγματα της φυσικής και να τους δελεάσουμε να κινηθούν στον χώρο των θετικών επιστημών. Νομίζω τα έχουμε καταφέρει, όπως είπα προηγουμένως, με την σύμπραξη και με το Γενικό Λύκειο Αίγινας και με τους εξαίρετους συναδέλφους που αυτό το τρίμηνο θα είναι μαζί μας και με το Δήμο Αίγινας. Και ευχαριστούμε όλους αυτούς για αυτή τη συνάντηση που για μας είναι κομβική και δίνει και κύρος στην Ένωση Ελλήνων Φυσικών λόγω της σύμπραξης, αλλά νομίζω ότι μέσα από αυτόν τον τρόπο κάνουμε διάχυση της επιστήμης.
6: Καλησπέρα, Ονομάζομαι Κατσαΐτης Άγγελος, είμαι φυσικός, εκπαιδευτικός στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια Πολύτροπη και βρίσκομαι στην Αίγινα για να στηρίξω και εγώ τον πολυετή θεσμό του θερινού σχολείου

0: Νομίζω ότι μέσα από αυτόν τον τρόπο κάνουμε διάχυση της επιστήμης.
1: Καλησπέρα. Ονομάζομαι Κατσαΐτης Άγγελος. Είμαι φυσικός, εκπαιδευτικός στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια Πολύτροπη και βρίσκομαι στην Αίγινα για να στηρίξω και εγώ τον πολυετή θεσμό του θερινού σχολείου που διοργανώνει η Ένωση Λύων Φυσικών στην Αίγινα, όπως προείπα, σε συνεργασία με το Δημόκρητο και το Δήμο Αίγινας. Ήρθα με μερικούς μαθητές μου να παρουσιάσουμε κάποια πειράματα στους μαθητές του θερινού σχολείου, κάποια πειράματα παύλα επιδείξεις θα λέγαμε, όπου φέρνουν τους μαθητές του θερινού σχολείου πιο κοντά με τον κόσμο της φυσικής, επιδείξεις που, και πειράματα που έχουν δει στα social media τους, στο Instagram ή στο TikTok, αλλά παρατήρησα για ακόμη μια φορά εδώ πέρα ότι ενθουσιάστηκαν πολλές φορές παραπάνω όταν είδαν από κοντά τα πειράματα αυτά, ακόμα και όταν τα είχαν δει στα social media τους. Καλή επιτυχία στο σχολείο. Ευχόμαστε να συνεχίσει ο θεσμός αυτός με ακόμη περισσότερα παιδιά, γιατί χρειάζονται τα παιδιά να έρθουν κοντά στον κόσμο της φυσικής.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, την αρχαιολογία, τον πολιτισμό και τη μουσική της Έγινας πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 23 Αυγούστου στο πολιτιστικό κέντρο του χωριού στη Παχιαράχη. Την εκδήλωση που είχε τίτλο «Μια αυγουστιάτικη βραδιά στην Παχιαράχη» προλόγησε και συντόνισε η κυρία Βίλμα Σινάνογλου, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Παχιάς Ράχης, στο Ελλάνιον Όρος. Αποτέλεσε προφεστιβαλική εκδήλωση στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Ψυχτίκη Φεστ σε συνεργασία με το Δήμο Έγινας. Το χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Παχιάς Ράχης, το πρόγραμμα συνδύασε την παρουσίαση στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού με την αρχαιολογική έρευνα και τη μουσική. Η βραδιά ξεκίνησε με την προβολή της ταινίας «Ο αρχαίος Ελαιώνας της Έγινας» από την Ηρώδια Μαντούρ και τον Νίκο Αλμπαντάκη, παραγωγή της Ηρωνικός, η οποία έδωσε την αφορμή για μία αναφορά στην ιστορία και την παρουσία της ελιάς στο νησί. Ακολούθησε ομιλία του Τόμπια Σκράφ εκ μέρους της Ελληνοβρετανικής Ομάδας Αρχαιολογίας με θέμα ανασκαφή στο Ελλάνιον Όρος. Η παρουσίαση επικεντρώθηκε στην αρχαιολογική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή και στα στοιχεία που έχουν προκύψει σχετικά με το Ελλάνιον Όρος, ένα χώρο με ιδιαίτερη σημασία για την ιστορία και την αρχαιολογία της Έγινας. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με μουσική βραδιά κάτω από τον Αυγουστιάτικο ουρανό. Η Εστουντιαντίνα Έγινας παρουσίασε μια νυχτοδία υπό τη διεύθυνση του Αλέξανδρου Σπίτζινγκ και για πρώτη φορά το τραγούδι «Κουτσομπόλα Ελιά», δημιουργώντας το μουσικό κλείσιμο της εκδήλωσης τον ιδιαίτερο χώρο της Παχιάς Ράχης.
2: Άδα τελείως τι θα βρεις? Θα βρεις ένα μπέλι, μια ελιά και ένα καράβι. Και αν θέλεις να την ξαναβάλεις μαζί δεν χρειάζεσαι τίποτα.

0: Πολύ. Πάλι ένα μπέλι, μια ελιά και ένα καράβι και έχει πάρει την Ελλάδα. Αυτό το υπορίτσος βέβαια. Θέλω να καλωσορίσω τον Πάτερ Φιλόθεο που είναι ο Πάτερ της Εκκλησίας μας, είναι πάντα δίπλα μας. Και θα θέλω να θυμίσω σε όλους ότι αύριο είναι η μετακομιδή των Λειψάνων και γιορτάζει ο Άγιος Διονύσιος η Εκκλησία μας και θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι αν μας ξαναέρθετε και μας ξαναεπισκεφτείτε γιατί είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή. Ευχαριστούμε Πάτερ που είστε πάντα στήριγμα.
1: Να είστε καλά. Και να συνεχίζετε το έργο σας.
0: Το δικό σας.
1: Μαζί όλοι. 7 η ώρα το πρωί. Ο όθρος και συνέχεια θέλει λειτουργία. Για όποιον ενδιαφέρεται. Να τιμήσουμε τον Άγιο του νησιού μας. Να σε ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά. Και εύχομαι ο Άγιος μέσα από την καρδιά μου να στηρίζει η οικογένειά σας και να σας προσφέρει ό,τι και αν το ζητήσετε. Θέλω να ευχαριστήσω εδώ το Σύλλογο που όλα αυτά τα χρόνια, είμαι 22 χρόνια σήμερα κλείνω εδώ στην Παχία Ράχη. Σαν απόψε πριν 22 χρόνια ήρθα. Παραμονή του Αγίου Διονυσίου, συναπούμε των Λειψάνων. Και παλέψαμε όλοι εδώ στο χωριό να φτιάξουμε κάτι. Μαζί με το Σύλλογο, με τον κόσμο του χωριού, με τον κόσμο της Έγινας. Και εύχομαι να συνεχίσουμε έτσι. Είδα τώρα σε αυτό το πολύ ωραίο βίντεο τις ελιές. Και εγώ είμαι από τη Μονεβασιά η καταγωγή μου. Εκεί γεννήθηκα και μεγάλωσα. Έχουμε στον τόπο μου κάτω ελιές 2.000 ετών. Τεράστιες. Και αυτό μου κάνει εντύπωση μετά από 2.000 χρόνια βγάζουν καρπό. Τις μαζεύουν οι άνθρωποι. Δεν τις κλαδεύουν, δεν τις πειράζουν, αλλά τις μαζεύουν. Αυτό θα ευχηθώ σε όλους μας. Όσο μεγαλώνουμε, να γίνουμε σαν τις ελιές, να βγάζουμε καρπούς. Και όχι να γίνουμε απλά κούτσουρα για τη φωτιά ή για το χώμα. Αναλόγως τι έχει ο καθένας κατά νου. Να μπορέσουμε, περνώντας από εδώ, να αφήσουμε κάτι. Τον καρπό μας, το πάτημά μας. Αυτό εύχομαι μέσα από την καρδιά. Χρόνια πολλά και πάλι να είμαστε όλοι καλά. Και καλή δύναμη στους ανθρώπους του Συλλόγου.
0: Ευχαριστώ. Καλά. Κάτι είναι ο καλύτερος μας φίλος εδώ, πραγματικά. Επιτρέψτε μου 2 λεπτά να πω δύο πράγματα. Καταρχάς θα πρέπει να τονίσουμε 2 αλλαγές που υπάρχουν στον αρχαίο Ελαιώνα. Υπάρχουν τα μονοπάτια που ο Σύλλογος των Ενεργών Πολιτών και ο ΑΣΠΕ είναι εδώ ο πρόεδρος που έχουν κάνει μια φοβερή δουλειά, το ξέρετε όλοι. Επίσης σκοπεύουμε με τον Σύλλογο της Κυψέλης να οργανώσουμε μία εκδρομή κάτω. Μπορεί να έχουμε και λίγο μουσική, λίγο μπουζούκι, θα την κάνουμε πολύ ανθρώπινη. Κάποια στιγμή μέσα στο φθινόπωρο θα κατέβουμε από εδώ και θα πάμε όλοι μαζί όσοι έρθουν να ξαναδούμε τον αρχαίο Ελαιώνα. Θέλω να προσθέσω όμως 2 πράγματα. Ο αρχαίος Ελαιώνας, όπως και το όρος, όπως σας είπα πριν, ήταν ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Και είχε αυτό ξανατιμηθεί από την Ελλάδα το 1981. Το 2002 ξαναξεκίνησε αυτό. Και αυτό που συνέβη είναι ότι, και το τονίζω αυτό, η περιοχή του ιδιαίτερου φυσικού κάλους, που δεν λέγεται πλέον έτσι, αλλά λέγεται τοποθεσία ιδιαίτερου φυσικού κάλους, που πρέπει να περιλαμβάνει ορισμένα κριτήρια, όπως σας είπα, μέσα αν μπείτε έχουμε γράψει τα κριτήρια, μειώθηκε. Αντί δηλαδή να αυξηθεί η περιοχή για να είναι προστατευμένη, μειώθηκε. Είχαμε φέρει και τον καθηγητή του Πολυτεχνείου εδώ να μας μιλήσει γι' αυτό. Θα πρέπει να σας πω ότι η Έγινα έχει μόνο αυτές τις περιοχές, αυτή την περιοχή στο χάρτη σαν τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους, ενώ για παράδειγμα Σπέτσας, Πόρος, Ίδρα είναι ολόκληρες. Στην Αττική είναι 24 περιοχές και στην Έγινα είναι μόνο μία το όρος, ούτε καν η Αφαία. Άρα λοιπόν θα πρέπει μαζί με το Δήμο να τα παρακολουθούμε αυτά και να κάνουμε ό,τι μπορούμε, είμαστε στη διάθεσή του, έτσι ώστε όταν βγαίνουν αυτοί οι νέοι χάρτες να προστατεύσουμε αυτά τα δέντρα. Γιατί αυτά τα δέντρα ήδη καμιά φορά τα κλαδεύουν χωρίς να είμαι σίγουρη ποιος, τι, αν θα είναι σωστά κλαδεμένα, αλλά θα πρέπει να το προσέξουμε. Περνάμε στο όρο σιγά σιγά, το όρος που έχει μυκηναϊκά αρχαία τα οποία έχουν βρεθεί πρόσφατα. Το όρος που έχει, όπως θυμόσαστε, έχει γράψει ο Θεόφραστος, αυτό το περίφημο όπως το έχει γράψει, ότι όταν κάθονται σύννεφα επάνω του πάντα βρέχει, δεν έχει πέσει έξω ούτε μία φορά, όσα χρόνια είμαι και εγώ εδώ που είμαι κάπου 35 χρόνια σε αυτό το χωριό, Θα πρέπει να σας πω ότι με εντυπωσιάζει το πώς το λέει. Όταν το σύννεφο κάτσει, καθίζεται, είναι πολύ ωραίο. Όχι όταν το περικυκλώσει, όταν κάτσει το σύννεφο. Και έχει σουβάλες, έχει τους ταξιάρχες, μια εκκλησία τρομερή που φαντάζομαι την έχετε επισκεφτεί. Ο επόμενος ομιλητής μας εκπροσωπεί και τους Έλληνες και τους υπόλοιπους αρχαιολόγους που έχουν ξεκινήσει μια φοβερή δουλειά, ο κύριος Τομπίας Κραφτ. Θα μας μιλήσει για τις πρόσφατες ανασκαφές στο Όρος. Πιστεύουμε ότι θα υπάρχουν πολλά πράγματα. Με έχει εντυπωσιάσει γιατί μου έλεγε ότι τελευταία περπατούν γύρω-γύρω στους 40 βαθμούς γύρω από το Όρος και κοιτάνε κάτω και ψάχνουν ό,τι βρούνε κομμάτια. Δεν ξέρω τι θα βρούνε. Θα μας κάνετε την τιμή.
2: Η οποία συμπεριλαμβάνει και την κυρία Χρυσουλάκη, την Σοφία Μιχαλοπούλου και τον Λεωνίδα Βοκοτόπουλο από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και την Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή, που έχουμε τη τιμή να ερευνήσουμε ένα ιδιαίτερο σπουδαίο και ενδιαφέρον τοπίο και με ιδιαίτερο κάλος και ομορφιά στα αρχαία κείμενα αλλά και στην αρχαιολογική βιβλιογραφία. Και είμαστε τόσο χαρούμενοι και το εκτιμόμαστε πάρα πολύ που μπορούμε να δουλέψουμε σε ένα τέτοιο τοπίο με αυτή τη θεά, με αυτή την ομορφιά, το επόμενο. Εδώ που βλέπετε όλο τον Σαρωνικό κόλπο, τη Μονή, το Αγκίστρι. Αυτό είναι ένα δύσκολο σημείο για αρχαιολογική έρευνα, αλλά μας εκπληρώνει κάθε μέρα με αυτή την θεά. Ένα τοπίο το οποίο φαίνεται από παντού. Μια φορά είδατε τον Όρος, το βλέπετε από παντού. Αλλά τα ξέρετε εσείς καλύτερα από εμένα. Το επόμενο. Ένα τοπίο το οποίο ήδη έχει ερευνηθεί πολλές φορές, ήδη από το 19ο αιώνα που ο κ. Μουστοξίδης είχε ανέβει, που είχε γράψει για τον Ελλάνιον Δεός και ιδιαίτερα στη αρχή του 20ου αιώνα όταν οι Γερμανοί αρχαιολόγοι που τότε δούλευσαν στην Αφαία αρχίσαν μια ανασκαφή, αρκετά μεγάλη ανασκαφή και στην κορυφή και στις βόρειες παρυφές του βουνού. Από αυτές τις ανασκαφές δυστυχώς δεν μας μείνουν πολλά τεκμήρια, αλλά ιδιαίτερα ένα τοπογραφικό σκίτσο που δείχνει ότι γύρω από την εκκλησία υπάρχει μέσα σε αυτό το ερυπιώνα μια πυκνή κατοίκηση και ένα τοίχο που περικυκλώνει την κορυφή του βουνού. Στο Μουσείο της Αίγινας εκτίθεται ένα μόνο αντικείμενο από αυτές τις ανασκαφές στην κορυφή του Ελλάνιου Όρους, ένα μυκηναϊκό ειδόλιο γυναικείας μορφής από πυλό, που όμως μας κάνει να σκέφτεται μήπως εκεί υπήρξε μια θρησκεία ήδη στην προστορική περίοδο, ήδη παλιότερα. Οι ανασκαφές, ιδιαίτερα όμως στις βόρειες παρυφές στο μικρό μοναστηράκι, εκεί στους ταξιάρχες, έχουν δείξει ένα συγκρότημα, ένα μεγάλο μιμιώδες συγκρότημα που άνοικε στο Ελλάνιο Διός, στη λατρεία του και τότε βρέθηκε εκεί και μια ιτρία, μια χάλκινη ιτρία με αφιέρωμα στον ίδιο στον Διό, οπότε ξεκαθαρίστηκε και το θέμα της ταύτισης αυτού του χώρου. Στην κορυφή επίσης, κάτω από το εκκλησάκι της Ανάληψης, φαίνονται ρήπια από ένα αρχαίο κτίριο που βλέπετε εδώ ακριβώς στη βάση του εκκλησίου και μέσα στους τοίχους της εκκλησίας επίσης βρίσκονται αρχαίοι δομοί. Παλιότερα φωτογραφήθηκε εκεί και μαρμάρινο διοκοσμητικό μέλος από ένα κτίσμα αρχαίο. Αυτό όμως δυστυχώς σήμερα δεν σώζεται πια. Εμείς στις έρευνές μας βρισκόμαστε όμως μεγάλα θραύσματα από κεραμίδες κορινθιακού τύπου οι οποίες δείχνουν ότι υπήρξε και στεγασμένο κτίριο στην κορυφή, μάλλον μικρός ναός ή ναίσκος. Αφιερώματα στον Διό εμείς δεν έχουμε βρει ακόμα πολλά. Ή έχουν βρεθεί παλιότερα ή έχουν αφαιρεθεί ή είναι κάπου κρυμμένα. Αλλά αυτό που βρούμε όμως, που τεκμηρίωνε περίπου 1000 χρόνια λατρεία από τα γεωμετρικά χρόνια από το 8ο, 7ο αιώνα π.Χ. μέχρι και τη ρωμαϊκή εποχή, είναι ένα παχύ στρώμα γύρω από το εκκλησάκι, γιατί προφανώς το κύριο σημείο ενδιαφέροντος είναι κάτω από το εκκλησάκι, εκεί δεν μπορεί να γίνεται ανασκαφική έρευνα, αλλά γύρω του βρίσκουμε τα υπολείμματα από τις θυσίες που λάβανε χώρο εκεί για περίπου 1000 χρόνια. Είναι ένα στρώμα μαύρο, στάχτης και περιέχει χιλιάδες και χιλιάδες καμένα οστά ζώων. Αυτές ήταν οι θυσίες που λάβανε χώρο εκεί για να τιμήσουν τον Διό στην κορυφή του βουνού. Το να υπάρξει γερό του Διός σε βούνο κορυφή δεν είναι κάτι μοναδικό, αλλά ο Ελλάνιον Όρος στην Αίγινα είναι στη καρδιά ενός δικτύου τέτοιων γερών κορυφής γύρω. εθήριο περιχή. Στο λεκανοπέδιο της Αθήνας, στην Ιμητό και στην Πάρνηθα υπήρξαν τέτοια γερά. Στο Αραχνέον στην Αργολίδα, στο Κιθερώνα στη Βιωτία και σε καλές μέρες μέχρι φαίνεται και η Νότια Εύβοια στον Όχι, που επίσης υπήρξε λατρεία του Διός. Το Ελάνιο Όρος όμως συνδέονταν πάντα με τα μετεωρολογικά φαινόμενα, το ακούσαμε μόλις, ο Θεοφράστος το αναφέρει και εμείς σαν ανασκαφείς και στη κορυφή το τεκμηριώνουμε, ευτυχώς χωρίς ιδιαίτερες ζημίες. Όταν όμως αρχίζαμε να σκάψουμε δίπλα στο εκκλησάκι σε ένα σημείο που φαινόταν ότι δεν έχει ανασκαφτεί προηγουμένως, αυτό που βρήκαμε, εκτός από αυτά τα οστά από τις θυσίες, είναι προστορικά κατάλοιπα από μια παλιότερη εποχή. Εδώ, σε μια τομή, αρκετά σύντομα βρέθηκε ένα στίχο συμπαγής από τα Μυκηναϊκά χρόνια, περίπου 3.200 χρόνια πριν το σήμερα. Την διερευνήσαμε αυτή τη τομή, γιατί έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σκάψαμε ολόκληρο ένα κτίριο και δίπλα σε μια άλλη τομή ένα δεύτερο. Οπότε δεν ήταν απλά ένα απομονωμένο κτίριο, αλλά όπως έδειχνε και ο χάρτης ουσιαστικά των παλαιότερων γερμανικών ανασκαφών, ήταν ένα ολόκληρο οικισμό. Και στο εσωτερικό αυτού του κτίριου είμαστε ιδιαίτερα τυχεροί που βρήκαμε κάτω από την κατάρρευση των τείχων όλα τα αντικείμενα που τότε είχαν μείνει μέσα στην καταστροφή. Τριποδικές χύτρες μαγειρικές, για αυτές ήταν και γνωστή η Αίγινα στα Μυκηναϊκά χρόνια, όπως ήταν και αργότερα στην αρχαιότητα η Αίγινα, είχε μεγάλη παραγωγή μαγειρικών χύτρων, τόσο στα προϊστορικά χρόνια όσο και στα ιστορικά, στην αρχαϊκή και κλασική περίοδο. Όποιος ήθελε μια καλή χύτρα την αγόρασε από την Αίγινα. Αλλά και μια Μυκηναϊκή κύλικα, το Αγίο Πόσης, το πιο χαρακτηριστικό αυτών των χρόνων. Εδώ δύο άλλες εικόνες από αυτό το πλούσιο χώρο. Για μας είναι τύχη που η ατυχία αυτών που τότε χάσαν αυτό το χώρο που κατέρευσε και άφησαν μέσα τους όλο το οικιακό τους εξοπλισμό. Βλέπετε άλλες τέτοιες χύτρες, τουλάχιστον 7 υπήρξαν, μήπως και περισσότερα από ένα απλό νοικοκυριό ήτανε, και αγκία αποθήκευσης για τα προϊόντα τους, που είναι ένα δύσκολο σημείο προφανώς για να κατοικείται. Στο χώρο λίγο πάνω και προς το εκκλησάκι άλλα ευρήματα, τα οποία ήταν όμως σπασμένα, αλλά μετά από τη συντήρηση βλέπετε ένα σκύφο πάλι από την ίδια περίοδο, με γραπτή διακόσμηση. Αυτά είναι και χρήσιμα για να τα χρονολογήσουμε λίγο καλύτερα. Αυτό είναι γύρω το 1200 π.Χ. χρονολογείται αυτό το στυλ, που ξέρουμε από άλλες ανασκαφές. Και δίπλα του βρέθηκαν και άλλα, το επόμενο, άλλα αντικείμενα, όπως ένα ντρεπάνι από χαλκό από την ίδια περίοδο και μολύφτινα και χάλκινα σκεύη, το επόμενο, τα οποία ακόμα περιείχαν τα καμένα όσπρια, χιλιάδες όσπρια, βασικά ότι αποθηκεύσανε μάλλον για τους δύσκολες χειμώνες εκεί πάνω στη βούνο κορυφή. Δηλαδή σε αυτό το σημείο που βλέπετε είναι άδειο στο παλιότερο χάρτη, τώρα βρήκαμε άλλα κτίσματα που μοιάζουν αρκετά με αυτά που έχουν ανασκαφτεί παλιότερα, αλλά για τα οποία δυστυχώς δεν ξέρουμε πια πολλά. Αλλά δείχνουν ότι υπήρξε ένα ολόκληρο οικισμό εκεί στο τέλος της Μυκηναϊκής περίοδου. Ένα οικισμό που είχε και ο χειροματικό τοίχο που βλέπετε εκεί στο βελάκι και στην επόμενη διαφάνεια που βλέπετε εκεί έχει γίνει επίσης ανασκαφή μέσα στην κατάρρευση αυτού του τοίχου. Είναι το πρώτο που βλέπετε όταν ανεβείτε πάνω στον όρο. Βλέπετε αυτό το τοίχο που χρονολογείται εκεί στην εποχή Χαλκού, που έχει όμως ξανακτιστεί και αργότερα, που βλέπετε και στα πάνω μέρη του σε άλλη τοιχοδομία. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί βρισκόμαστε σε μια σημαντική στιγμή ανάμεσα την προϊστορία και τους ιστορικούς χρόνους, όταν καταραίει ο Μυκηναϊκός πολιτισμός, και σίγουρα δεν είναι τυχαία στη στιγμή που καίγονται τα μεγάλα Μυκηναϊκά νάκτορα στους Μυκήνες, στην Τύρινθα, μάλλον και στην Ακρόπολη των Αθηνών, που δεν σώσονται όμως τα κατάλοιπα, να αποφύγουν οι κάτοικοι της Αίγινας πιθανότατα τα μέρη δίπλα στη θάλασσα που δεν είναι πια ασφαλές και βρίσκουν καταφύγιο στην κορυφή του βουνού. 6. Είναι και περίοδο, αλλά αυτό θέλει περαιτέρω έρευνα, μάλλον που εγκαταλείπεται ο οικισμός στους Λαζάριδες, μήπως συνδέονται αυτά τα δύο γεγονότα και η κολόνα μάλλον εγκαταλείπεται ή σίγουρα φεύγουν αρκετοί άνθρωποι και ψάχνουν ασφάλεια σε τέτοια σημεία όπως στα βουνά, όπως γίνεται αργότερα στη παλιοχώρα, στα μεσονικά χρόνια. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Συμβαίνουν πολλά τότε στην Αίγινα και αυτά τα ψάχνουμε τώρα, γιατί νομίζω γράφουμε εδώ γενικότερα την ιστορία του τέλους της εποχής Χαλκού. Γιατί και άλλο σημείο, σίγουρα το έχετε δει, στον Άγιο Αντώνη, στη Μεγάλη Κορυφή, επίσης κτίζεται ένα μεγάλο τείχο που σώζεται ακόμα καλύτερα από αυτό του όρου, και εκεί έχουν γίνει ανασκαφές από την κυρία Μιχαλοπούλου και τον Λεωνίδα Βοκουτόπουλο. Και βλέπετε, σώζεται μέχρι και 3-4 μέτρα ψηλά ο κυκλόπιος τείχος μυκηναϊκής δόμησης, μόνο που εκεί δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου ευρήματα. Σαν να ήρθαν οι άνθρωποι, το κτίσανε και τελικά φύγανε, δεν το χρησιμοποιούσανε, το είχα μόνο καταφύγιο. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά με αυτό που βρήκαμε τώρα πάνω στον όρο, που είχαμε κανονικά σπίτια με την αποθηκευμένα τους προϊόντα, όλα τα οικοσκευή. Όμως και η αρχαιολογία ποτέ δεν είναι εύκολη. Από πέρσι, το Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, αρχίζαμε να ερευνήσουμε και ένα σημείο έτσι, στις νότιες παρυφές που βλέπετε πάνω την εκκλησία, που ζώσονται μέσα σε ένα λίθος ορό, δύσβατο εντελώς, ίσως και επικίνδυνο. Βρήκαμε σειρές από χώρους, πάλι το επόμενο, από μια τέχνη οικοδομής που βλέπετε με μεγάλους λίθους, και ανάμεσα τους πεσμένους λίθους πάλι όστρακα και ευρήματα από τα μυκηναϊκά χρόνια. Εκεί όμως είμαστε μόνο στην αρχή, μόνο μία τομή προς το παρόν ανοίξαμε σε ένας από αυτούς τους χώρους, που έχουμε μια κοσαριά χώροι, τέτοιοι πρέπει να είναι, που όμως βρέθηκαν μέσα σε αυτό, αυτό είναι ευρήματα ούτε 10 μηνών, που βρέθηκαν κατάλοιπα από μεταλλοτεχνικές, μεταλλουργικές εργασίες. Δηλαδή άνθρωποι όντως που δεν ήρθαν απλά για λίγο, αλλά εγκαταστήθηκαν με τα εργαστήρια τους κανονικά. Επεξεργάσανε το χαλκό και βρήκαμε και ένα μαχαίρι από την ίδια περίοδο, περίπου, που όμως είναι σπασμένο σήμερα. Αυτό είναι ο χάρτης τώρα, ο καινούριος της περιοχής, με αυτά τα κατάλοιπα που φαίνονται και που εξερευνήσαμε, και είναι κάτι που πρέπει προφανώς να συνεχίσετε και στα επόμενα χρόνια. Ο στόχος μας ήταν μια διαχρονική έρευνα στην κορυφή του όρους. Βρήκαμε όμως τόσο πολλά και τόσο ενδιαφέροντα μυκηναϊκά κατάλοιπα που επικεντρωθήκαμε περισσότερο σε αυτό. Θα συνεχίζουμε τα επόμενα 4 χρόνια την ανασκαφή στον όρο, και πρέπει να φανταστείτε ότι οι άδειες που παίρνει κανείς για έρευνα επιστημονική είναι για 6 εβδομάδες το χρόνο, οπότε μας περιορίζει αρκετά. Αλλά είναι καλό αυτό, γιατί αυτό είναι το εύκολο, εύκολο δεν είναι, αλλά είναι το εύκολο, και πάλι αυτό που είναι πολύ περισσότερο χρονοβόρο και ίσως και πιο ενδιαφέρον είναι μετά να μελετήσουμε αυτά τα πολλά ευρήματα, χιλιάδες όστρακα, να κάνουμε το puzzle, να γίνεται συντήρηση, να χρονολογήσουμε αυτά και να αρχίσουμε να καταλάβουμε τι έχει συμβεί εκεί στο όρος. Και ήμασταν εδώ το Ιούνιο και το Ιούλιο στο μουσείο και μελετήσαμε αυτά τα πολλά ευρήματα. Του χρόνου όμως θα επιστρέψουμε στην ανασκαφή. Κάτι που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ανάμεσα σε αυτά τα ευρήματα είναι που εντοπίστηκαν και όστρακα ακόμα παλιότερα από την μέση εποχή Χαλκού. Αυτό είναι ακόμα μερικές αιώνες πριν. Πάμε στο πρώτο μισό της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Εύκολα αναγνωρίζετε τα όστρακα, γιατί είμαστε για μελέτη στο Μουσείο της Κολώνας, που έχουμε τα καλύτερα παράλληλα στην διπλανή αίθουσα. Είναι η περίοδος ακμής της Κολώνας. Εκεί δεν υπήρξε λόγος ο κόσμος να έχει ένα οικισμό καταφύγιο εκεί πάνω. Μάλλον για άλλο λόγο ανεβήκε όμως ο κόσμος στην κορυφή του όρους. Και είναι εκεί που ξανασκεφτόμαστε και αυτό το μυκηναϊκό ειδόλιο που βρέθηκε στην κορυφή. Ίσως ακόμα παλιότερα ήδη ανέβηκε ο κόσμος στην κορυφή για τη λατρεία. Είναι η περίοδο που τεκμηριώνεται μια ιδιαίτερη σχέση που υπάρχει και μυθολογικά της Αίγινας με την Κρήτη, με τη Μινωική Κρήτη. Και ίσως επηρεάστηκαν από τους Μινωίτες και είχαν, όπως ήταν χαρακτηριστικό στην Κρήτη, ένα τέτοιο ιερό κορυφής. Και σίγουρα από όλη αυτή την έρευνα βλέπουμε ότι αντικατοπτρίζεται η τόσο σπουδαία ιστορία και προϊστορία της Αίγινας στα γεγονότα, στην κατοίκηση, στη ανθρώπινη δραστηριότητα, στην κορυφή του Ελλάνιου Όρους. Όταν ακμάζεται η Αίγινα να είναι εκεί στα μεσοελλαδικά χρόνια, να είναι μετά στα αρχαϊκά και κλασικά χρόνια, αυτός ο όρος είναι η καρδιά της Αίγινας, εκεί γίνεται η λατρεία, εκεί συναντιούνται οι άνθρωποι, εκεί γιορτάζουν. Όμως όταν είναι δύσκολη περίοδο, να είναι στο τέλος της εποχής Χαλκού, να είναι στο τέλος της αρχαιότητας, ο κόσμος εκεί ψάχνει ασφάλεια. Και για να καταλάβουμε αυτό το τόσο σημαντικό σημείο, λίγο καλύτερα, δεν σκοπεύομασταν μόνο να κάνουμε ανασκαφή στη κορυφή στην ίδια, αλλά να το εντάξουμε και στην ευρύτερη περιοχή που την είδατε και τόσο ωραία με τα βίντεο πριν, για να καταλάβουμε λίγο ποιοι άνθρωποι ανεβήκαν εκεί και τι υπήρξε γύρω. Γιατί ο όρος δεν είναι μόνος του, αλλά είναι μέρος, είναι η κορυφή μιας ιδιαίτερης περιοχής που κατοικούταν, που χρησιμοποιήθηκε από τα προϊστορικά χρόνια και από πριν από αυτά που βρήκαμε πάνω στον όρο. Ίσως σήμερα είναι έρημο τοπίο σε πολλά μέρη, ενώ στην αρχαιότητα δεν ήταν έτσι καθόλου. Και αυτό που κάνουμε στο επόμενο είναι να περπατήσουμε συστηματικά όλη την περιοχή. Είναι ίσως ένα πιο δύσκολο έργο από την ανασκαφή. Ήμασταν ένα μήνα εδώ φέτος με δύο ομάδες. Είναι πάντα 5-6 άτομα που περπατάνε. Ίσως μας είδατε και σας φαινόταν παράξενο, που περπατάνε σε αυτά τα δύσκολα σημεία, πάντα με ίδια απόσταση ανάμεσά τους, και καταγράφουν ό,τι υπάρχει σε ίχνη από ανθρώπινη δραστηριότητα, να είναι προϊστορική, να είναι αρχαία, να είναι βυζαντινή, να είναι μέχρι και τα νεότερα χρόνια. Και έχουμε περπατήσει πάρα πολλές περιοχές, σχεδόν εκεί που μπορεί να φτάσει κανείς, και σε πάνω από 90% από αυτές τις ενότητες βρούμε κατάλοιπα αρχαία. Κατάλοιπα από ανθρώπινη δραστηριότητα. Και δείχνει πραγματικά αυτό είναι ένα τοπίο το οποίο χρησιμοποιήθηκε, κατοικήθηκε, αγαπήθηκε από τους ανθρώπους για χιλιάδες χρόνια. Καταγράψαμε πάνω από 300 κατασκευές, να είναι σουβάλες, να είναι λατομία, να είναι τύχη, δηλαδή όλων των είδων. Και εντοπίστηκαν διάφοροι καινούριοι αρχαιολογικοί χώροι που θα μπορούσαν να ανασκαφτούν. Μόνο ένα θέλω να αναφέρω, αφού είδαμε και για τον Ελαιώνα, το οποίο είναι ένα τοπίο που είναι ιδιαίτερο, δείχνει ιδιαίτερα πυκνή αρχαιολογική τεκμηρίωση και ευρήματα. Πάνω από τον Ελαιώνα, αυτό ήταν άγνωστο έως τώρα σαν αρχαιολογικό σημείο, ανάμεσα στον Ελαιώνα και την Αιγινήτισσα, ουσιαστικά ένα βράχο που δεσπόσει την περιοχή, βρέθηκαν ιδιαίτερα πολλά αντικείμενα, έτσι λίθινα εργαλεία σπασμένα από το τέλος της νεολιθικής περίοδου, από την αρχή της εποχής Χαλκού, δηλαδή ακόμα παλιότερα από αυτά που έχουμε στην κορυφή του όρους. Μιλάμε για το 3000 π.Χ. και λίγο πριν ίσως, και αρκετή κεραμική, και δείχνει μια άλλη ακόμα παλιότερη προϊστορία της περιοχής. Αυτό το έργο προφανώς είναι ένα ομαδικό έργο, και δεν είναι μόνο έρευνα, είναι και εκμάθηση για φοιτητές, τόσο από ελληνικά όσο και από ελβετικά και διεθνές πανεπιστήμια, που έρχονται εδώ δεκάδες φοιτητές κάθε χρόνο. Αυτή ήταν η φετινή μας ομάδα για την επιφανειακή έρευνα, και βλέπετε από πόσα πανεπιστήμια έρχονται εδώ και βλέπουν και ναι, έχουν αυτή την εμπειρία της Αίγινας και κάνουν εδώ την πρακτική τους άσκηση για να μαθαίνουν να γίνουν αρχαιολόγοι και ερευνητές. Εσείς αν θέλετε να έχετε περισσότερες πληροφορίες, γιατί λίγος είναι ο χρόνος απόψε και θα έχουμε και μουσική μετά, μπορείτε να μας παρακολουθείτε στα social media της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής, ή θα βρείτε και τις αναφορές κάθε χρονιάς στην ιστοσελίδα μας που είναι esak.swiss, που θα τα βρείτε και στα γερμανικά αλλά και στα ελληνικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πέρα πάλι, τώρα έχουμε μουσική, οι οποίοι κάθονται όπως βλέπετε εκεί, ελπίζω να μην τους ενοχλήσουμε αν έχουμε πολλούς που θα φύγουν, που δεν ξέρω γιατί να φύγουν. Θέλω να σας πω ότι ο Αλέξανδρος Σπίρτζης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής μιας ομάδος που την ξέρετε πολύ καλά γιατί λειτουργεί στην Αίγινα, θα μας παίξει σαν πρώτο του τραγούδι ένα τραγούδι που ακούγεται για πρώτη φορά στην Αίγινα, και είναι η ελιά η κουτσομπόλα. Είναι μια ελιά που οι ρίζες της θυμίζουν τις ρίζες των ανθρώπων. Θα ήθελα την ιστορία να σας την πει εκείνος, αλλά τώρα έχει αρκετή δουλειά. Για να μην, μέχρι να ξεκινήσει η μουσική και να τακτοποιηθούν όλοι, έχουμε πολλά να σας πούμε, αλλά θα θέλαμε να σας ξαναθυμίσουμε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν για τον Ελαιώνα, πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν και για το όρος, και αρκετά πράγματα να γίνουν και για αυτόν τον παραδοσιακό οικισμό. Γιατί είμαστε κάπως έτσι, θα έλεγα, πολύ μοναχικοί εδώ. χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Δήμου για να φτιαχτούν πολλά. Τώρα δεν είναι ώρα να πω τα παραπονά μας φυσικά, αλλά καλή ευκαιρία είναι, όπως λένε όλοι.
3: Την κατάμεστη αυλή του πολιτιστικού κέντρου, το παλιό σχολείο του χωριού, την εκδήλωση παρακολούθησαν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Έγινας, κύριος Φίλιππος Ντίτζης, ο αντιδήμαρχος πολιτισμού, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης, εκπρόσωποι συλλόγων του νησιού και ένα μεγάλο κοινό που απόλευσε μία αξιόλογη εκδήλωση.

0: με ξενάγησε από την επιμελήτρια της έκθεσης Ήρυδα Κρητικού και Βιωματικό Εργαστήριο για Ενήλικες συνεχίστηκαν το Σάββατο 22 Αυγούστου οι παράλληλες δράσεις της έκθεσης Χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη της Έγινας.
1: Πολύ σύντομα, γιατί θα μετρήσουμε λίγο το χρόνο μας, για να έχουμε και το χρόνο να περιηγηθούμε ανάμεσα στα έργα. Είναι η 11η έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη. Είναι πάρα πολύ ωραίο που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες, 9 Σεπτεμβρίου, με την παράτασή της, δίνοντας τη θέση στην επόμενη έκθεση που έχουμε του Δημήτρη Σεβαστάκη, για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Έρχεται η επόμενη μας έκθεση να έτσι επιστέψει την τριετία της Πινακοθήκης. Μαριλένα μου, έλα κοντά μου ένα λεπτό, αγαπημένη μου εδώ.
2: Λοιπόν,
1: και θα πω τώρα για όσους δεν μας ξέρετε, ότι μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, που είναι από 3,5 χρόνια, ήρθαμε μέσα εδώ, ήταν το άδειο ισόγειο κτίριο του ΟΤΕ, το οποίο δεν είχε χρήση πια, και με προτροπή του κυρίου Βουρλούμη και με δική του έτσι θέληση και σπρόξιμο, γιατί υπήρξε ο πρόεδρος του ΟΤΕ για πολλά χρόνια, και με την βοήθεια του Νίκου του Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος του Πινακοθήκης μας, και βεβαίως του Δημάρχου, ο οποίος ενέκρινε το πολύ ταπεινό κονδύλι, για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, με το οποίο καταφέραμε να βάλουμε σε τάξη όλο αυτό, φτιάξαμε μέσα σε 6 μήνες το χώρο. Δηλαδή το είδαμε Απρίλιο του 23 και το Σεπτέμβριο του 23 λειτουργήσε με την πρώτη μας έκθεση. Η Μαριλένα Γιαννούλη είναι μαζί μου, είμαστε σε αυτή την πενταμελή επιτροπή, και η Μαρία Ελιόλη σας υποδέχεται υποδειγματικά από τον περασμένο χειμώνα και είναι μαζί μας και αυτή, και είμαι πολύ ευγνώμων και ήσυχη γι' αυτό. Υπήρχε πάντοτε η επιθυμία μιας δημοτικής πινακοθήκης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και μόνο για την δυνατότητα στέγασης όλων αυτών των ιερών τεράτων του νησιού, που άλλα είναι γηγενή και πολλά άλλα είναι από επιλογή εγινήτες. Γι' αυτό και όχι τυχαία, η πρώτη μας έκθεση, που ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου του 23, λεγόταν «Λόγω φωτός στο ίχνος της Έγινας», και ουσιαστικά συσπήρωσε καλλιτέχνες αυστηρά μίαν ζωή, για να μην έχουμε και δράματα. Ήμασταν πολύ δίκαιοι έτσι. Ήταν πολύ εύκολο να διαλέξουμε όλους αυτούς που θέλαμε να τιμήσουμε και που δεν ήταν εν ζωή. Και που ζητήσαμε από τις οικογένειές τους να μας δανείσουν έργα, και λίγο πονηρά σκεπτόμενοι, γιατί περίπου συγκεντρώθηκε ένα θαυμάσιο πεδίο έργων, που όλα θα μπορούσαν να αποτελέσουν στο μέλλον ή έργα σαν αυτά ένα μέρος της μόνιμης δυνητικής συλλογής Πινακοθήκης, που σε αυτό στοχεύουμε και ελπίζουμε ότι αυτό θα είναι το επόμενο μας βήμα γρήγορα, γιατί με τη βοήθεια των ισχυρών μας ανδρών και όχι μόνο, ένα μικρό ακόμα κομμάτι του ΟΤΕ θα μας παραχωρηθεί και θα είναι η μαγιά για τη μόνιμη μας συλλογή. Θέλω να πω, ξεκινήσαμε δείχνοντας τον δρόμο σε έργα του Μόραλη, του Νικολάου, του Βουρλούμη, του Παπά, του Καπράλου, του Ιωάννου, του Σάμιου, και βεβαίως των πολύ σημαντικών μας λαϊκών καλλιτεχνών, όπως του Κάτσα, των αδελφών Σκλάβενα, έτσι, γιατί ουσιαστικά μια μόνιμη συλλογή στην Έγινα πρέπει να έχει και αυτούς που είναι τα διαμάντια μας. Αυτή η έκθεση έφερε χώρο σε επόμενες εκθέσεις. Είχαμε μια θαυμάσια στιγμή το καλοκαίρι πριν 2 χρόνια με τα Μελανά που ήρθαν από την Αθήνα, το πρώτο μέρος αυτής της περιήγησης στη κεραμική της Ελλάδας, και αμέσως μετά την καταπληκτική έκθεση Βουρλούμης Παπάς 70 χρόνια σχέσης, γιατί ήταν μια ιστορία αγνής φιλίας και ανταλλαγής συνεχόμενων εμπειριών για την τέχνη και τη ζωή, όταν ο μικρός Γιάννης Παπάς συναντήθηκε με τον μικρό Ανδρέα Βουρλούμη με τα ποδήλατα στην Κηφισιά, ξεκίνησε μια πολύ ισχυρή φιλία, εφηβική, που ισχυροποιήθηκε με το γεγονός ότι ο Βουρλούμης παντρεύτηκε την αδελφή του Παπά και έμειναν για...
2: Ο Παπάς παντρεύτηκε.
1: Ναι, συγγνώμη, ο Παπάς. Καλά το είπα. Παντρεύτηκε την Ιπατία ο Ανδρέας Βουρλούμης, ναι. Και υπήρχε όλο αυτό το ίχνος τη συνεχόμενη σχέση με το νησί, το οποίο είναι θάλασσα, είναι πεύκο, είναι χώμα, είναι η αφαία, είναι η σκιά, είναι το φως. Είναι ο λόγος για να φεύγεις από άλλα μέρη και να άρχισε να αναζητήσεις ξανά το Αττικό φως που έχει χαθεί από την Αθήνα, εν πολύ, αλλά υπάρχει ακόμα εδώ. Είναι όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε αυτή η έκθεση περιηγήθηκε σε όλο αυτό το μυστικό βάθος του νησιού. Είχαμε την έκθεση του Γιάννη Μετζικόφ, είχαμε το πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στον Τάκη Καλμούχο, ο οποίος έφερε τον Καζαντζάκη στο νησί μας και που είναι λιγότερο γνωστός, είναι πάντως ένας ταπεινός ζωγράφος. Να όμως που η έκθεση αυτή πυροδότησε την πρόταση μιας νέας μονογραφίας για αυτόν, έτσι ανακοινήθηκε το ενδιαφέρον για αυτόν, που και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Είχαμε την έκθεση πέρυσι το καλοκαίρι που πήγε επίσης λαμπρά του Παύλου Σάμινου, που οφείλαμε ένα ομάς αυτόν με έργα που ανήκουν στην γυναίκα του, τη Μαρία Ξανθάκου. Μεγάλη συγκίνηση. Ο Παύλος Σάμιος την έγινα. Ήταν αυτό ουσιαστικά το επίκεντρο. Την έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη που έδωσε τη Σκυτάλη στην έκθεση που βλέπουμε σήμερα. Μια πολύ ωραία έκθεση ομαδική με όλους τους εν ζωή καλλιτέχνες του νησιού μας, που λεγόταν ονόμαζα Γαλήνη το χειμώνα, πέρσι το χειμώνα, που είναι ένα στίχος ποίηματος της δικής μας επίσης Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ. Θέλω να πω, τίποτα δεν έχει γίνει χωρίς σκέψη και όλα εν σοφία. Και να πω επίσης ότι σε όλες μας τις εκθέσεις, το εκπαιδευτικό είναι μείζον οργανικό κομμάτι και έχουμε συνεχώς ξεναγήσεις. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ωραία εκπαιδευτικά προγράμματα. Και πριν αρχίσω να μιλάω για το χώμα, θα ήθελα να δώσω το λόγο στη Μαριλένα μας ένα λεπτό. Για ό,τι θέλεις να πεις. Εσύ, σαν Μαριλένα.
2: Τώρα, γιατί δεν ήμουν προετοιμασμένη.
1: Όχι, εντάξει, γιατί. Είναι πολύ σημαντικό που είμαστε μαζί και μοιραζόμαστε ένα όραμα.
2: Ναι, το γεγονός ότι είμαστε μαζί λίγοι άνθρωποι. Δεν ξέρω, επιλογή προφανώς. Και οι οποίοι μπορούμε και καταφέρουμε και συνεννοιόμαστε και ο ένας βοηθάει τον άλλο με κάποιο τρόπο στο βαθμό που μπορεί. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι κλείνουμε τώρα 3 χρόνια με τη μία έκθεση, να μην μπορούμε να την ξεχωρίσουμε από την άλλη, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ στο οφείλουμε στην Ήρυδα. Είναι, δηλαδή τι να πω τώρα, για μας η παρουσία η δικιά σας είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσουμε, να, ότι αξίζει τον κόπο ρε παιδί μου να ασχολείσαι μόλις με ένα πράγματα στο νησί. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι έχουμε και τη Μαρία μας πια εδώ είναι εξαιρετικό και μας βοηθάει
1: στο και να την άλλη Μαρία ευχαριστούμε που αγκαλιάζει όλες μας τις εκθέσεις με τόσο επαγγελματισμό και υπομονή.
2: Αυτό εξυπακούεται. Τέλος πάντων, νομίζουμε ότι αυτό που κάνουμε αξίζει τον κόπο και η παρουσία σας μας...
1: Και έχει νομίζω γίνει κατανοητό και στους Αιγινίτες φίλους μας και στους εκτός ότι η Πινακοθήκη είναι ένα βήμα παραπάνω.
2: Ναι.
1: Την αντιμετωπίσαμε εμείς με σοβαρότητα και αντιμετωπίζεται με πολύ σοβαρότητα και από το κοινό. Και το γεγονός ότι το νησί είναι περήφανο για την ύπαρξή της, νομίζω είναι το πιο ωραίο πράγμα.
2: Ναι, είναι εντυπωσιακό να σκεφτείτε πόσοι. Δεν μπορούσαμε κι εμείς να φανταστούμε πόσοι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται με την τέχνη μπορούν να έρχονται εδώ πέρα στην Πινακοθήκη, συνειδητά, να επιλέγουν να βρίσκονται εδώ. Η Μαρία μπορεί να σας το πιστοποιήσει αυτό. Και ξαφνικά είμαι η διευθύντρια της ΤΑΔΕ Πινακοθήκης, είμαι ο διευθυντής, δηλαδή χωρίς
1: τώρα
2: να ξέρουμε.
1: Τώρα θα μπει σε πεντελικά φίλη μου που έρχεται επί τούτου πάλι.
2: Έρχεται από την Αθήνα. Και αυτό εντάξει μας, είναι μια φοβερή ανταμοιβή.
1: Φοβερή
2: ανταμοιβή.
1: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το χώμα. Καλώς τη. Περάστε. Πάμε να μιλήσουμε για το χώμα. Λοιπόν, πολύ πολύ συνοπτικά, θέλω να σας πω ότι για μένα το θέμα που λέγεται κεραμική και πυλός είναι κάτι που πλέει και ρέει στις φλέβες μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παιδιόθεν. Είμαι γεννήτισσα, ο πυλός είναι παντού στην Αίγινα, όπως και η πέτρα, ο πορόλιθος, με την οποία χτίστηκε η Αφαία. Ο προπάπους μου ήταν αρχαιολόγος, έφτιαξε το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Σπούδασα και εγώ αρχαιολογία στη συνέχεια, που μπορεί να την εγκατέλειψα φαινομενικά για τη σύγχρονη τέχνη, όμως η ιδέα της διαχρονίας είναι αυτό που έχει καθορίσει και όλες μου τις επιλογές και όσο κοιτάω πίσω και όλες τις θεματικές εκθέσεις που τελικά υπογράφω. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αν πιάσει χώμα μια φορά, και είχα τη χαρά να το κάνω αυτό για 4-5 χρόνια, με το Θέμιλ και το Σταμπολίδη στην αρχαία Ελεύθερνα, είναι κάτι για το οποίο είμαι ευγνώμων. Πέραν το ότι σκληρογείσαι και μπορεί να είσαι και του Σαλονιού και του Αλωνιού, που αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μου, διαπίστωσα εκ των υστέρων, είναι ότι συνειδητοποιείς ότι αυτό το τυχαίο όστρακο που θα πιάσεις, το σβόλος του χώματος, το φυλλαράκι, το κοχυλάκι, ήταν εκεί από πάντα. Είχε γίνει μια πάρα πολύ ωραία έκθεση, είχα επιμεληθεί πέρσι, τις Πέτρες Αιγίνης, που την κάναμε στην Αιγία Νικολάου και πήγε και καταπληκτικά. Και θα θέσω 2 από τα έργα έτσι, που έχω κρατήσει στο μυαλό μου για πολλούς λόγους σε σχέση με το τι είπαν αυτά τα έργα. Αφενός εμφανίστηκε η Μαριγό Κάση και έφερε μία πέτρα που ήταν λίγο παράξενη, έτσι λίγο σαν ακανόνιστο κοπτήρι και την έβαλε πάνω σε ένα βελούδινο μαξιλάρι και μου είπε ότι αυτήν εγώ την έχω φέρει από το Κουφονήσι και δεν θέλω να κάνω τίποτα άλλο, θέλω να πιστεύω ότι αυτή είναι μία πέτρα πάρα πολύ αρχαία. Και τη δείχνει σε μία αρχαιολόγο από την Εφορία Κυκλάδων ένα χρόνο μετά και της λέει είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό το μύθευμα που φτιάξε εσύ, το εικαστικό, να είναι απολύτως η αλήθεια. Αυτό είναι ένα εργαλείο ακανόνιστο, το οποίο μάλλον κύλησε από απέναντι από την Κέρο και έφτασε στο Κουφονήσι. Η Θεοδόρα Χωραφά πάλι που εκπροσωπείται εδώ και που είναι μια από τις πιο σημαντικές μας εικαστικούς της κεραμικής, τι έκανε. Έφτιαξε δύο εξαιρετικά υπέροχα, περίτεχνα και λύφη πύληνα, που είναι η δουλειά της, για να βάλει μέσα δύο πολύ αρχαίες πέτρες που τις είχε μαζέψει από ένα μυστικό σημείο, κάπου κοντά στον αρχαίο Λεόνα που δεν μας έλεγε πού, και μας είπε ότι αυτές οι αρχαίες πέτρες, που είναι πολλών πολλών χιλιάδων ετών, είναι το πολύτιμο και το δικό μου περίτεχνο κέλυφος είναι απλά το σακουλάκι. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν πιάνεις το χώμα, τέτοιες ιστορίες μας λέει και ο Νίκος Σκλαβενίτης. Το καταλαβαίνεις αυτό πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα λοιπόν, εγώ με αυτές τις σπουδές και τα εφόδια στο σάκο μου, όταν βρέθηκα στην Αγγλία για τα τελευταία μου τα πιακά στη σύγχρονη τέχνη, κατάλαβα πόσο πολύ στην Ευρώπη οι εφαρμοσμένες τέχνες είναι ισότιμες και στο ίδιο βάθρο, στα μουσεία και στις γκαλερί και παντού, με τις λεγόμενες καλές τέχνες που είναι η ζωγραφική και η γλυπτική και η χαρακτική. Εννοείται ότι κανείς επίδοξος συλλέκτης δεν λέει «Δεν παίρνω αυτό που κάνει όσο και ο πίνακας γιατί θα σπάσει». Δεν σπάει, το βάζεις σε ένα μέρος και ζεις μαζί του. Εννοείται ότι υπάρχει ισοτιμία δυνατοτήτων για μεγάλες αναδρομικές ενός σημαντικού κεραμίστα, ενός υφάντη και. Εγώ τα είδα όλα αυτά. Είχα την τύχη, ενώ έκανα με τα πιακά, να εμπλακώ με κάποιο σχεδιασμό εργαστηρίων για ενήλικες και για παιδιά στην Αγγλία και γυρνάω πίσω στην Ελλάδα το 1994 για προσωπικούς λόγους, χωρίς να ξέρω τι θα κάνω με τη ζωή μου και μου δίνεται ξανά εξ ουρανού μία πρόταση που είναι η Κατερίνα Ζηρίδη που είχε το σχολείο μου, ήταν η ίδια το σχολείο μου και μου λέει, Ήρης, έχω δει τι έκανε στην Αγγλία. Εγώ τώρα έχω φτιάξει ένα κολέγιο για παιδιά, για φοιτητές. Ήταν η εποχή που φοιτούσαν σαν τα μανιτάρια όλα αυτά τα Λαβέν, Mediterranean, York, ξέρω εγώ κτλ. Σκεφτόμουν χρόνια να κάνω μια σειρά από εργαστήρια για μαμάδες στο σχολείο. Αυτό είναι στα Βόρεια Προάστια, ήταν στην Κηφισιά. Αυτό είναι υπέροχο κτίριο. Δεν θέλεις να το πάρεις και να το κάνεις εσύ. 94, δεν ήμουνα πολύ μικρή, δεν ήμουνα καν 30 χρονών και με το πρωτάρι, το ζήλο και την τύχη, αυτό επανδρώθηκε με έναν τρόπο που ξεπέρασε τις προσδοκίες και το όραμα του ιδιοκτήτη, γιατί το δικό μου ήταν μεγαλύτερο. Δεν ήρθαν μόνο μαμάδες του σχολείου που ζούσαν στα Βόρεια Προάστια, ήρθαν άνθρωποι από όλη την Αθήνα και όχι μόνο και από γειτονικές πόλεις, γιατί αυτό που κάναμε το Μακρόν 94 δεν υπήρχε πουθενά αλλού. Δηλαδή τώρα μπορεί, αν γουγκλάρετε, προσέξτε λίγο το έργο που είναι πίσω σας παρακαλώ. Αν γουγκλάρετε τώρα και γενικά δεν θα κάνετε προς τα πίσω, γιατί έχουμε διάφορα έφραστα στην περιραίουσα ατμόσφαιρα με αγάπη έτσι. Λοιπόν, αν τώρα γουγκλάρετε και πείτε εγώ θέλω να κάνω πρε παιδί μου, να χαλαρώσω λίγα μαθήματα κεραμικής, κοσμήματος, υφαντικής, μακραμέ και ντυτικής, καλαθοπλεκτικής, θα βρείτε δεκάδες στη γειτονιά σας. Δεν υπήρχε τίποτα. Φανταστείτε ένα τελείως άνυδρο τοπίο, το τίποτα. Το Μουσείο Μπενάκη δειλά-δειλά έκανε κάτι μαθήματα που ήταν πιο πολύ εθνολογική προσέγγιση και έκανες και λίγη βελονίτσα αφού προσέγγιζαν πρώτα οι αρχαιολόγοι θεωρητικά το θέμα. Ελάτε, ελάτε. Λοιπόν, και... αφήστε πράγματα και ελάτε. Λοιπόν, να η Αθηναίοι που σας λέω ότι έχουμε κάθε μέρα κόσμο που έρχεται επί τούτου για το χώμα και αυτό είναι τρομερή συγκίνηση. Καλώς την Νατάσα. Λοιπόν, εγώ είχα την πολύ μεγάλη τύχη τότε, γιατί τους είχα γνωρίσει για άλλους λόγους, να στραφώ σε μια λαμπρή ομάδα εικαστικών, η οποία εμπλουτίστηκε και με άλλους εικαστικούς και να είναι αυτή η δάσκαλή μας που τότε ήταν όλοι απλά καλλιτέχνες. Κανείς από αυτούς επίσης δεν είχε μπει, άστα τα πράγματα σου, δεν είχε μπει κανείς στη διαδικασία να είναι εκπαιδευτής. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτό το πράγμα. Και η ομάδα αυτή, ο πρώτος πυρήνας μας, δεν ήταν άλλη την ομάδα αυτή. Δηλαδή έρχεται η Μαρία Γρηγορίου, η Δέσποινα Πανταζοπούλου, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, η Θεοδώρα Χωραφά και άλλοι λαμπροί άνθρωποι, να διδάξουν υφαντική και κόσμημα και κεραμική. Και κοντά σε αυτούς ήρθαν και άλλοι, ο Άκης Γκούμας, που είναι αυτός ο υπέροχος άνθρωπος που έκανε την συγκλονιστική έκθεση «Ο Χρυσός των Ελληνιστικών Χρόνων» πέρσι στο Μουσείο Μπενάκη, και άλλοι πολλοί. Γινόντουσαν πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν πουθενά αλλού, και έτσι ο κόσμος που ήρθε ερχόταν με την προοπτική να μαθητεύσει σε μία... Δηλαδή αναγκάστηκα να φτιάχνω περίοδο Β, περίοδο Γ, περίοδο Δ, δηλαδή το έβλεπαν σαν ακαδημαϊκές σπουδές. Και στην κεραμική, η κύρια, το κύριο αστέρι μας ήταν η Μάρο Κερασιώτη, στην οποία αυτή η έκθεση, στην οποία είμαστε σήμερα φίλοι πάρα πολλά. Η Μάρο είναι σήμερα ετών 87. Ο καλός της, ο Γιώργος Γεωργιάδης, ένας πολύ σημαντικός γλύπτης, εκπροσωπείται της έκθεση, είναι ετών 93 και ζουν και δημιουργούν. Και στην Αθήνα που είχαμε την έκθεση αυτή, κάναμε μια ημερίδα προς τιμήν της Μάρο την άνοιξη, λίγο πριν το κλείσιμο, και η συγκίνηση πραγματικά περίσσεψε. Λοιπόν, η Μάρο με πήρε από το χέρι, μου δίδαξε πάρα πολλά για την κεραμική, και το άλλο υπέροχο πράγμα είναι ότι πολλά τότε παιδιά της Μάρος μαθητές είναι σήμερα πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες της κεραμικής και βρίσκονται και εδώ με τα έργα τους. Υπάρχει μια συνέχεια καταπληκτική. Έτσι λοιπόν, το κάμπους πράξης τελείωσε κάποια στιγμή, για τους λόγους που σας είπα, γιατί το δικό μου όραμα ήταν μεγαλύτερο του ιδιοκτήτη, όμως φυσικά όλο αυτό που το πήρα μαζί μου, το συνέχισα. Οι περισσότεροι από αυτούς τους καλλιτέχνες συνέχισαν να κάνουν εργαστήρια αλλού, στο δικό τους χώρο. Δηλαδή, δημιουργήθηκε μια τάση. Και ήταν για μένα πολύ συγκινητικό όταν χρόνια μετά η ομάδα αυτή ήταν και η πρώτη ομάδα που επάντρωσε το πολιτήριο με τη νέα του λογική του Μουσείου Μπενάκη, με το όραμα πια της Δέσποινας Γερουλάνου, που και αυτή ήταν γεννήτησα, που και αυτή πια δεν είναι ανάμεσά μας. Θέλω να πω, η Δέσποινα πήρε από το χέρι αυτούς τους ανθρώπους και τους έβαλε να ξαναμιλήσουν για το τι είναι σύγχρονη υφαντική και κεντητική και κόσμα και κεραμική. Και αυτοί ήταν οι άνθρωποι μου που τους ήξερα εγώ ήδη πάνω από 15 χρόνια πριν. Και όλο αυτό τώρα πια έχει πάρει μπροστά και βλέπετε ότι υπάρχουν και δομές του Υπουργείου και χίλια πράγματα. Δεν είναι όμως όλα καλά. Δηλαδή θέλω να πω, καλώς τον. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει η δυνατότητα να προσέξουμε την υφαντική ή την κεραμική ή το κόσμημα, πρέπει να μπορούμε να ξεχωρίζουμε την ήρα από το σιτάρι. Δηλαδή και εμείς που λέμε, θέλω να πω, λειτουργούν δομές και λέμε πρέπει όλες οι γυναίκες να μάθουν να πλέκουν, να κεντρούν, να κάνουν κεραμική, και αυτό ενδεχομένως να είναι ένα επόμενο δυνητικό τουριστικό προϊόν που είναι πολύ καλό. Ναι, το ποιον επιβραβεύουμε πρέπει να το προσέχουμε. Δηλαδή δεν είναι όλα τα κεραμικά ωραία και πολύτιμα σαν σκέψη πίσω τους, δεν είναι όλα τα μακραμέ ωραία, δεν είναι όλα τα καφτάνια με λίγο αρχαιοελληνικό μοτίβο ενδιαφέροντα. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό την καλλιτεχνική ιδέα που είναι αυτοτελής και πνέει, να την επιβραβεύουμε και να στηρίζουμε αυτό. Γιατί κοιμώντας είναι ένα κακό πράγμα. Απλώς έχουμε δυνατότητα αυτή να κάνουμε πιο πολλά πράγματα από ό,τι κάναμε. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούσα κι εγώ να κάνω μια μεγάλη έκθεση κεραμικής στην Αμερικάνικη Ένωση, ας πούμε, που ίσως παλιότερα δεν μπορούσα. Θέλω να πω, αποφελούμαστε και προχωράμε. Μην μπορούν οι κεραμίστες πια να είναι σε γκαλερί που παλιά δεν μπορούσαν. Δηλαδή να λέει μια καλή γκαλερί στην Αθήνα, δεν συζητώ για το εξωτερικό, ή σε μια Art Athena που είναι ο πιο σημαντικός θεσμός, μαζί με τους δύο ζωγράφους έχω και αυτόν τον κεραμίστα. Έχω αυτόν που κάνει φαντική. Είναι πολύ ωραίο αυτό.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Κατά πώς πρέπει, και ξαναλέω,
3: να 6 και 30.
1: Προστατεύσουμε αυτούς που πραγματικά έχουν πνοή καλλιτεχνική και έργο το οποίο είναι πρωτότυπο. Λοιπόν, το 2020-2021 σχεδίασα την πρώτη έκθεση μεγάλη κεραμικής που ήταν τα Μελανά. Αυτή ξεκίνησε με την πρόκληση ότι οι χώροι εκθεσιακοί της Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης ήταν όλοι μαύροι, είναι σκούροι. Και είπα τότε, επειδή τα μελαμβαφή στην αρχαία ελληνική τέχνη είναι ένας θαυμαστός τρόπος κεραμικής που ακόμα ψάχνουμε τη συνταγή του και πώς γινόταν και πώς δεν γινόταν, αυτή η στυλπνότητα, αυτό το χρώμα που δεν είναι χρώμα, το ψήσιμο, το τέλειο, και πολλοί δουλεύουν έτσι στην Ελλάδα και κάνουν μαύρη κεραμική, οι άλλοι κάνουν μαύρη κεραμική εμπνεόμενη από ασιατικές τέχνες κλπ. Είχα δηλαδή γύρω μου κόσμο που έκανε αυτό. Σκέφτηκα τι ωραία που θα ήταν να φτιάξουμε μια έκθεση αμυγός μαύρης κεραμικής στο μαύρο χώρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης με τοπικό δραματικό φωτισμό. Έγιναν λοιπόν τα μελανά, πήγαν καταπληκτικά. Είχαμε σε εκείνη την έκθεση ένα κύριο σώμα κεραμιστών σύγχρονων. Είχαμε όμως και μια μαγιά παλαιών έργων, δηλαδή εργαστήριο Κουρτζή από τη Μυτιλίνη, εργαστήριο Ρόδιο από τη Σκόπελο που είχε πάρει και βραβείο ευρεσιτεχνίας για τα μελαμβαφή του στο τέλος του 19ου αιώνα. Και. Και είχαμε και δύο τριζογράφους οι οποίοι δούλευαν με αφορμή το χώμα και τον πυλό. Εκείνη η έκθεση παρουσιάστηκε, αφού είχε τρομερή επιτυχία στην Αθήνα, κατάφερε να παρουσιαστεί 4 χρόνια μετά, το καλοκαίρι του 24 εδώ, που επίσης πήγε πολύ καλά. Υπήρχε μια τελείως άλλη αισθητική πρόκληση, γιατί εδώ είχαμε ένα λευκό χώρο με μαύρα κεραμικά. Και εγώ από το 20 που την έφτιαξα, είχα υποσχεθεί στους κεραμίστες ότι θα έχουμε 2 χρόνια μετά μια επόμενη θεματική. Τα 2 χρόνια έγιναν 5. Γιατί φοβόμουν, νομίζω πάρα πολύ, το πόσο καλή μπορεί να είναι μια επόμενη έκθεση, επειδή πρώτα ήταν εκείνη τόσο πολύ καλή. Ορίμασε η συνθήκη και φτιάχτηκε το χώμα. Και έκανε καλά που περίμενε, γιατί και εμένα η γνώση μου και η σχέση μου συναισθηματική με την κεραμική είναι άλλη, είναι ακόμη πιο όρημη. Και γιατί επίσης ακόμα και οι καλλιτέχνες που πήραν μέρος τότε, νιώθω ότι 5 χρόνια μετά έχουν οριμάσει. Έχουν συμμετάσχει, γιατί έχει οριμάσει και όλο το τοπίο που σας έλεγα στην κεραμική. Δηλαδή, 6 με 6 μήνες βλέπουμε διαφορά πια. Η Ελλάδα έχει πλέον βιενάλε κεραμικής, γίνονται συναντήσεις στην Κίνα, στην Κορέα, στην Ιαπωνία, στην Πορτογαλία, στην Τουρκία, συνεχώς. Και οι κεραμίστες μας είναι πάρα πολύ κινητικοί. Θα σας πω στο σημείο αυτό κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον. Ενώ δεν ισχύει σχεδόν καθόλου για τους ζωγράφους, που έχουμε ένα ανταγωνιστικό επιτοπλίστων πεδίο και ένα μοναχισμό, οι κεραμίστες είναι μια φυλή και στην Ελλάδα που μπορούν να βρίσκονται αποκεντρωμένοι εκτός Αθηνών και να παραμένουν επί των επάλξεων και να ενημερώνουν ένας τον άλλον. Δηλαδή στην Ελλάδα, το λέγαμε και με κάποια φίλη αγαπημένη που ήταν εδώ προχθές από τη Θεσσαλονίκη, εικαστικός, ότι στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη ακόμα να πας, αρχίζεις να δυσκολεύεσαι να παρακολουθήσεις εξελίξεις σαν εικαστικός. Πόσο μάλλον είσαι μια μικρή πόλη, δηλαδή είσαι ένας εικαστικός που είναι διορισμένος στο σχολείο, στο Άργος και διδάσκει εικαστικά ή ξέρω εγώ στην Ξάνθη, αλλά θέλει και προσπαθεί και φυσικά έχει κάθε δικαίωμα να παραμένει active artist, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στην κεραμική είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αυτή η έκθεση, που είναι ένα πολύ καλό δείγμα γραφής του τι συμβαίνει στην Ελλάδα, ενσωματώνει καλλιτέχνες, ναι, από την Αθήνα, από την Αίγινα φυσικά, τουλάχιστον οι 10 από τους 72 που συμμετέχουν είναι Αιγινίτες ή από επιλογή Αιγινίτες, που δεν μπορούσε γι' αυτό η έκθεση αυτή να μην έρθει εδώ, αλλά είναι και από τα Χανιά και από την Ξάνθη και από την Καβάλα και από τη Σκόπελο και από τη Σύφνο και από τη Σίμη και από τη Χαλκιδική και από την Πάτρα και από την Καλαμπάκα και μπορούν με έναν τρόπο να είναι πάντοτε παρόντες. Αυτό εμένα με ενθουσιάζει. Είναι μια φυλή πολύ διαφορετική. Και τώρα όλο αυτό το καλοκαίρι που είχαμε την έκθεση εδώ, που άκουγα τα νέα τους και έχουμε ένα ομαδικό chat, ο ένας πήγαινε στην Κορέα, ο άλλος ήταν στην Κίνα, στην Κίνα ήταν πολύ. Ο άλλος στην Πορτογαλία, τώρα κάποιοι είναι στην Κορσική και ούτω καθεξής. Πολύ παρήγορο και ελπιδοφόρο βρίσκω αυτό. Αυτά. Και οπότε έφτασε η όριμη στιγμή, έγινε αυτή η έκθεση, ήταν 50 στα μελάνα, είναι 72 σε αυτήν. Και έχει και αυτή, όπως είχε και η προηγούμενη, ένα μικρό πυρήνα σαν φυλαχτό αρχαιακού υλικού κεραμικής. Δεν είναι μια έκθεση παλαιών κεραμικών, ιστορικών, όμως ήθελε να έχει αυτή τη μικρή αφετηρία, αυτό το πιάσιμο. Και έχει και λίγους καλλιτέχνες που δεν είναι κεραμίστες, αλλά είναι είτε ζωγράφοι, είτε γλύπτες, είτε κάτι άλλο, γιατί και αυτοί καταγίνονται με το χώμα και κάπως ένιωθα ότι πλαισιώνουν με έναν ωραίο τρόπο το κύριο σώμα της έκθεσης που είναι κεραμίστες. Από εκεί και πέρα, φανταστείτε αυτή την έκθεση σπαρμένη σε ένα πολύ μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα, στην Αμερικάνικη Ένωση, που όλοι οι κεραμίστες ακόμα μου λένε πώς τα χώρεσες, πώς θα τα χωρέσεις, χωρέσανε. 2-3 πράγματα μόνο δεν έχουν έρθει εδώ. Και με αυτά τα λίγα, εδώ έχουμε ένα φως καταπληκτικό. Δηλαδή, πολλοί που έχουν δει την έκθεση και στα δύο μέρη μου λένε είναι πράγματι μια άλλη έκθεση, γιατί το φως αυτό της Αίγινας, που είναι το Αττικό φως, με έναν τρόπο εγγράφεται πάνω σε όλα. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ό,τι μπαίνει εδώ το βλέπουμε με έναν άλλο τρόπο. Οπότε, αυτά είχα να σας πω ως προς το γενικό αφήγημα και πάμε τώρα να σας συστήσω τα έργα της έκθεσης ένα-ένα με αυτό το μικρό δείγμα γραφής παλαιών κεραμικών από τον Ελλαδικό χώρο. Είναι μια ιδιωτική συλλογή. Διάλεξα ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο από κάτω νότια, στις Μαργαρίτες, όπως και στο Θραψανό. Οι κεραμίστες ακόμα δουλεύουν με έναν τρόπο αρχαίγωνο. Δηλαδή, αν κοιτάξετε αυτό το κανάτι, θα διαπιστώσετε ότι αν το βάζαμε, ας πούμε, στο Μουσείο Ηρακλείου ανάμεσα σε μινωικά κεραμικά, δεν θα μας ξένιζε. Θα λέγαμε ότι και αυτό μάλλον αιώνες. Είναι καταπληκτικό αυτό. Και το πολύ αγαπημένο μου είναι αυτό το μικρό χιώτικο πιθαράκι. Είναι και πολύ συλλεκτικά αυτά. Έχουν γίνει και εκθέσεις με χιώτικα μόνο από συλλογές ιδιωτικές. Στο Βυζαντινό Μουσείο έχει γίνει μια πολύ ωραία έκθεση. Ο Βέργος βγάζει συχνά. Αυτό είναι ουσιαστικά ένα γλυπτό, ένα σώμα χτισμένο έτσι με χώμα, χωρίς να προσπαθεί να είναι τέλειο. Αυτό το τέλειο ατελές, δηλαδή, εμένα με ενθουσιάζει προσωπικά. Αυτό είναι το καπάκι του. Μα στην ίδια λογική έχει κινηθεί και ο Μάνος, για τον οποίο θα σας πω τώρα. Και εδώ από πάνω έχουμε αυτή την μικρή ενότητα που λέγεται Καλύβια. Αρχίζω να συστήνω τους καλλιτέχνες μας τώρα. Αυτή είναι η Καρμέλα Ιατροπούλου από τα Χανιά. Η Καρμέλα είναι η γυναίκα του Δημήτρη Κατσιγιάννη, ενός σπουδαίου επίσης εικαστικού. Και τα παιδιά είναι στα Χανιά, διατηρούν ένα πολύ ωραίο χώρο τέχνης που έκανε να επισκεφθεί. Όμως το χειμώνα ταξιδεύουν, πάνε στην Ινδία, πάνε στην Ασία, σε άλλα μέρη, φέρουν πέτρες, ψάχνουν τεχνικές. Αυτή είναι η Καρμέλα. Είναι 5-6 καλλιτέχνες εδώ και η Καρμέλα είναι ένας από αυτούς, που ας πούμε συγκεντρώνουν το σεβασμό όλης ομάδος, γιατί είναι η πιο παλαιή και πιο γνωστή. Και πολλοί από τους νεότερους λένε ότι είναι μεγάλη τους τιμή και χαρά να είναι μαζί τους. Εννοείται ότι σε τέτοιου είδους εκθέσεις πάντα ο ένας παίρνει από τον άλλον. Αυτό για μένα είναι σίγουρα ενισχύ. Αυτό είναι το πολύ ωραίο τρίπτυχο Λαβύρινθος της Βέρας Σιατερλή, επίσης μια σημαντική παρουσία στην κεραμική. Είναι η αδελφή της Δήμητρας Σιατερλή. Αν κάποιος από εσάς είδε την πολύ ωραία έκθεση, τους πιο σημαντικές μας χαράκτρες της Δήμητρας στη Δημοτική Πινακοθήκη της Αθήνας. Και εδώ είναι οι σβούρες, οι μαγικές σβούρες της Δήμητρας Σταύρου. Η Δήμητρα Σταύρου πρώτα έγινε στη ζωή της αρχιτέκτονας και μετά κεραμίστρια. Αυτή η έκθεση έχει τουλάχιστον 3-4 αρχιτέκτονες που μετά έκαναν κεραμική. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τυχαίο. Όπως επίσης έχει και 2 αρχαιολόγους που θέλησαν να μάθουν κεραμική μετά. Και ούτε και αυτό είναι τυχαίο. Η Δήμητρα ζει και δουλεύει στα Γιάννενα. Καλλιτέχνης από την Καβάλα που ζει και εργάζεται στα Χανιά. Ο Μάνος δεν είναι κεραμίστας, σε αντίθεση με τα άλλα 3 κορίτσια. Ο Μάνος είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος δουλεύει με ευρήματα δρόμου. Είτε φυσικά, όπως εδώ, δηλαδή χώμα και κλαριά και ρίζες, είτε από ρήματα υφασμάτων, πλαστικών, αλουμινίου, δηλαδή φτιάχνει πράγματα από ό,τι βρίσκει. Εδώ έχει χτίσει αυτό το υπέροχο καλυβάκι με έναν τρόπο που μοιάζει αφρικανικός. Δηλαδή, όπως θα χτίζαν ένα καλύβι, όπως θα χτίζε στην Ελλάδα κάποιος μια ξερολιθιά, δεν είναι ψημένο. Το έχει φτιάξει με αυτόν τον τρόπο και μου αρέσει πάρα πολύ. Απέναντί μας εδώ είναι η Κατερίνα Τσιμιχοδήμου, που ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στη Βόρεια Εύβοια. Και αυτό που είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου έργα της έκθεσης, αν το βάζαμε, αγαπητές και αγαπητοί, νομίζω, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ανάμεσα στα εκθέματα τα μόνιμα, θα λέγαμε ότι σίγουρα είναι ένα τέτοιο. Δηλαδή θυμίζει τόσο πολύ τα από την Όμορφα, από τη Φυλακοπή της Μήλου και είναι ένα υπέροχο έργο. Εδώ είναι η Βάσο Τρίγκα, Αθήνα και Λουξεμβούργο. Η Βάσο είναι εικαστικός, δεν είναι κεραμίστρια. Είναι μια εικαστικός όμως, η οποία επιχείρησε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να ασχοληθεί με τον πυλό, γιατί τον πυλό τον κατέκτησε ως επιφάνεια που της δίνει άλλες δυνατότητες πέραν του καμβά. Ήθελε δηλαδή να βγει κύκλια, να πια. Οπότε ουσιαστικά ψήνει σε ένα κεραμίστα τις φόρμες που εκείνη επιλέγει για να μπορέσει να διατυπώσει τη λαχτάρα της για το χώμα, όπως εδώ, για το νερό, για άλλα πράγματα. Άρα εννοώ, η πρώτη ύλη τη βοηθάει εδώ να μιλήσει για το χρώμα ενός τόπου με άλλο τρόπο. Η Χρυσάνθη Λιμπερέου, κεραμίστρια, στη Μεσόγεια της Αττικής, από τις πολύ σημαντικές μας, είναι στην Κορσική τώρα και εκεί είναι αυτά που σας έλεγα. Εδώ είναι ο Κώστας Νικάκης, που είναι εικαστικός και είναι και συντηρητής. Ο Κώστας έχει φτιάξει μία σειρά από έργα, όπου ουσιαστικά τι κάνει, ζωγραφίζει με πυλό. Δηλαδή αυτός είναι αραιωμένος πυλός, δεν είναι χρώμα. Γι' αυτό ο Κώστας είναι εδώ, έτσι, μαζί με τους κεραμίστες. Γι' αυτό έχει μία θέση. Να πω επίσης ότι δεν έβαλα κανέναν ζωγράφο

0: κάνει, ζωγραφίζει με πυλό. Δηλαδή αυτό είναι αραιωμένος πυλός, δεν είναι χρώμα. Γι' αυτό ο Κώστας είναι εδώ, έτσι, μαζί με τους κεραμίστες. Γι' αυτό έχει μια θέση. Να πω επίσης ότι δεν έβαλα κανέναν ζωγράφο ή άλλο καλλιτέχνη να ασχοληθεί με αυτή την έκθεση. Είναι μόνο άνθρωποι που ήδη ήταν μέσα στο χώμα και αυτό είναι και το πιο δίκαιο, θέλω να πω, που τους επέλεξα και τους είπα έχετε κι εσείς μια θέση εδώ, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο ανάμεσα στους κεραμίστες. Ο Βασίλης ζωγράφος, ζωγράφος κατ' όνομα και κατά ιδιότητα, σημαντικότατο σε μέδρα τη Θεσσαλονίκη, είναι και συλλέκτης κεραμικής. Τα καλοκαίρια τα περνάει στη Μυτιλίνη, που είναι ένας τόπος θησαυρών για τους λάτρες της κεραμικής. Ακόμα βρίσκει υπέροχα πράγματα. Ο Βασίλης, επειδή έχει μια συλλογή, άρχισε να φτιάχνει υβριδικά έργα δικά του. Αυτά είναι υβριδικά τσανά καλέ. Μια πρόταση του Βασίλη σύγχρονη. Εδώ έχουμε την πολύ σημαντική κεραμίστρια Ιωσήφινα Κοσμά, που λέω σε κάθε ξενάγηση ότι είναι το ακουμπιστήρι μου για συνομιλίες περί κεραμικής μαζί με τον Νίκο τον Σκλαβενίτη. Η Μάρο ήταν η αφετηρία μου, είναι πλέον την αγαπάμε και την τιμούμε. Η Ιωσήφινα όμως, η Κοσμά, που είναι μια σπουδαία κεραμίστρια και αυτή αρχιτέκτονας πρώτα και μετά κεραμίστρια, με την Ιωσήφινα γνωρίστηκα το μακρινό 94, τότε με το πράξη που σας έλεγα, ήρθε σαν μαθήτρια της Μάρος και έγινε στις δεκαετίες που ακολούθησαν μια από τις πιο σημαντικές μας κεραμίστρες. Η Ιωσήφινα τώρα είναι κάπου σε ένα ρέζι στην Κροατία, ήρθε από την Κίνα, ούτε ξέρω. Αυτό σας λέω, έλεγα για αυτούς που δεν ήταν από την αρχή, ότι υπάρχει μια θαυμαστή κινητικότητα στους κεραμίστες και μια ομαδικότητα και μια δυνατότητα, ακόμα και αν είναι εκτός Αθηνών, να είναι επί των επάλξεων παντού. Το οποίο δεν ισχύει για τους ζωγράφους, ας πούμε, που δυσκολεύονται και είναι και αρκετά κατά μόνος. Η Ιωσήφινα κάνει αυτές τις πύρες τις καταπληκτικές. Γιώργος Βαβάτσης, Θεσσαλονίκη, από τους πολύ σημαντικούς μας κεραμίστες, στην πρώτη Μπιενάλε, την ελληνική Μπιενάλε Κεραμικής, που πραγματοποιήθηκε πρόπερση στην Σαντορίνη. Φέτος τρέχει η δεύτερη Μπιενάλε Κεραμικής στην Ελλάδα, στη Ρόδο. Ο Γιώργος πήρε το πρώτο βραβείο, είναι ένας πολύ σημαντικός μας εικαστικός. Εδώ είναι η Αγγελίνα Πίνη, δεν ζει πια, έχουμε και τέσσερις καλλιτέχνες που δεν είναι πια στη ζωή, σε αυτή την έκθεση. Ήταν αγαπημένη φίλη του Νίκου Σκλαβενίτη και το έργο της μας το έφερε ο Νίκος. Λοιπόν, και το Χούσις Χούν, το οποίο έχει σύνδεση με το έργο της Αγγελίνας, το έχω χρησιμοποιήσει σαν τίτλο τουλάχιστον άλλοι δύο και καταλαβαίνετε, χωρίς να χρειάζεται να πούμε πολλά, αλλά περί τίνος πρόκειται, Μαρίνα Κοριολάνο Λικουρέζου, μαθήτρια της Θεοδόρας Χωραφά, είναι κόρη του Λικουρέζου, πράγματι, αν αντιρωτάστε, ζει και εργάζεται, όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, ζει και εργάζεται μόνιμα στην Αίγινα με θαυμάσια δουλειά. Και είναι έτσι, την ενδιαφέρει το organic πάρα πολύ. Αυτή είναι η πολύ σημαντική επίσης κεραμίστρια, επίσης με μόνιμη ζωή και εργασία στην Αίγινα, Μαργαρίτα Εκκλησιάρχου. Πολύ σημαντική. Ας πούμε αυτό το έργο δεν έχει... Βλέπετε ήδη ότι το θέμα μας είναι το χώμα, αλλά οι προσεγγίσεις και οι αναζητήσεις είναι πολύ διαφορετικές και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Βάζεις ένα θέμα και ο καθένας κάνει κάτι άλλο. Άρα είναι αρχαιοπρεπή, άρα είναι ελληνότροπα. Άλλα σαν της Μαργαρίτας μπορεί να συνδέουν την αισθητική τους με ασιατικές τέχνες. Υπάρχουν όλα και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Αυτό τι θα πει η Λιτζή.
0: Ορίστε.
1: Αυτό τι θα πει η Λιτζή.
0: Όχι, είναι, ναι, δεν ξέρω τι είναι. Είναι ένα όνομα που είναι ο τίτλος του... Ναι. Ναι. Μπορεί να είναι κάτι που έχει σχέση με αυτή τη σύνδεση. Το οριγκάμι που έχει φτιάξει ουσιαστικά. Εδώ έχουμε την πολύ αγαπημένη Μάρο Κερασιώτη, αυτή που σας έλεγα, τον 87. Η Μάρο, ναι, αυτό το έργο είναι το αγαπημένο πολλών κεραμιστών. Η Μάρο είναι ένας άνθρωπος με τρομερό χιούμορ, είναι αυτή που σας είπα ότι με έβαλε εμένα, με έβαλε στην κεραμική όταν μου έκανε την τιμή να έρθει να διδάξει τον 94 στο campus πράξης που οργάνωσα. Η Μάρο κάνει θεματικές και αυτό το έργο ανήκει σε μια θεματική που συνδέεται με τα οστά, δηλαδή η φόρμα των οστών είναι η αφετηρία για να φτιάξει μια σειρά έργων. Ξεκίνησε με οστά αρνιού, παρατηρώντας τα και φτιάχνοντας κάτι που ξεκίνησε οργανικά από εκεί. Αυτό είναι ένα οστό κοτόπουλου. Δηλαδή η αφετηρία σκέψης της και για τη φόρμα που έφτιαξε είναι το αυτό. Ναι. Εδώ έχουμε την Μαρία Λιναρ. Η Μάρο ζει και εργάζεται μαζί με τον καλό της Γιώργο Γεωργιάδη στην Πεύκη, στο Μαρούσι. Εδώ είναι η Μαρία Λιναρδάκη, συμβολιογράφος.

0: Αφούς, κεραμίστρια μετά, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη, και αυτή ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα και έχει φτιάξει τα υπέροχα λουλουδάκια. Και εδώ είναι η Μαρία Πετράτου, σημαντικότατη κεραμίστριά μας, και με έναν επίσης πάρα πολύ σημαντικό σύζυγο, ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή, τον Κώστα Ταρκάση, ο οποίος σε άνυδρες εποχές, που δεν υπήρχε, μα και τώρα δεν υπάρχει, ό,τι αρχίζει μετά ξανά δεν αντέχει, περιοδικό εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα, ο Κώστας έβγαζε την κεραμική τέχνη ως Δον Κιχώτης και οραματιστής. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον πολύ, πολύ αγαπημένο Νίκο Σκλαβενίτη. Τι να πει κανείς για τον Νίκο. Οι καλλιτέχνες, ξέρετε, είναι πολλές φορές δόλοι. Υπάρχει μια αγωνία, νομίζω, από αυτό ξεκινά. Εύκολα, δηλαδή, θα γίνουν ομάδες και η ομάδα ένα δεν αγαπάει τη δουλειά της ομάδας 2, ή ξέρω εγώ, υπάρχει σχολιασμός. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να πει κακή κουβέντα για τον Νίκο, από όποιο χώρο της τέχνης και να προέρχεται. Ο Νίκος είναι καλοτεχνίτης, μαθητής του Κεσανλή, που μετά έγινε κεραμίστας. Έχει μία σχολή κεραμικής που λέγεται Ιρυδανός. Ο Νίκος μαζί με τον Μέναδρο Παπαδόπουλο που είναι εκεί, που έχει αυτό το τετράπτυχο. Αν λέει κανείς θέλει, είναι μία από τις πιο σοβαρές σχολές για να πάει. Κάποιοι που είναι σε αυτή την έκθεση υπήρξαν μαθητές του Νίκου, ακόμα και αν είχαν πάει πρώτα αλλού, ήρθαν στον Νίκο για... Λοιπόν, ο Νίκος ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα. Στην Αίγινα μένει σε ένα καλύβι στο βουνό, πάνω από τις πόρτες. Αν τον δείτε, είναι μονίμως κυφτός, του έχει μείνει αυτό, και ψάχνει ρίζες, όστρακα, χώματα, πέτρες, ζωήφια, όλα αυτά μεταλλάσσονται σε οργανική ποίηση στο έργο του. Είναι κάτι μαγικό. Αν θα θυμάστε, στην έκθεση Μελανά, πριν 2 χρόνια, είχαμε, ναι, Αναστασία μου, είχαμε στην έκθεση εκείνη, αυτά τα πίθανα και λύφη του Νίκου, πραγματικά τα μαύρα. Ναι. Να πω τώρα ότι, επειδή η έκθεση αυτή, ξαναλέω, ήταν σε μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα, φανταστείτε, έτσι θέλω να σας το πω απλά, ότι μπαίναμε στη μεγάλη αίθουσα τη δεξιά Kennedy. Το έργο του Νίκου ήταν σε ένα σημείο στο πλάι, μόνο του πάνω σε ένα επίπεδο. Αλλά απέναντί μας στο βάθος είχαμε ένα υπέροχο έργο που είναι δυστυχώς ένα από τα ελάχιστα που δεν έχουμε στην Αίγινα. Ένα θαυμάσιο έργο του Γιώργου Ρόρη που ήταν, φανταστείτε, μια οφιλία, ας πούμε, γυμνή, αλλά ξαπλωμένη όχι στο νερό, να πλέει πάνω στο χώμα. Οπότε όλο αυτό το χώμα είχε ζωγραφιστεί. Εγώ το δανείστηκα από ένα συλλέκτη, δεν άντεχε να το στενηθεί πιο πολύ και εγώ δεν ήθελα να έχω αυτή. Αλλά εκεί όμως, επειδή είχαμε και ένα χώρο μαύρο και με πολλή απόσταση, δέσποζε. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Και αυτό θα σας πω ήταν σε μια άλλη τροχιά, στην άλλη αίθουσα. Εδώ είναι η Θεοδόρα Χωραφά, αυτή η μαγική κεραμίστρια, που είναι και δασκάλα επίσης πολλών που συμμετέχουν σε αυτή την έκθεση. Η Θεοδόρα Χωραφά μένει μόνιμα στην Αίγινα, σε ένα υπέροχο σπίτι. Είχε την τύχη να έχει ένα σπίτι οικογενειακό θαυμάσιο, το οποίο έγινε μόνιμη κατοικία και εργαστήριο. Κάνει και πάρα πολλές συναντήσεις κεραμιστών, βάζουν ανοιχτά καμίνια από χαρτί, πράγματα, πειράματα. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ κινητικός. Αυτό το θαυμάσιο αρχαίγωνο κεφάλι, το ανοιχτό, έδωσε λαβή για πάρα πολλές σκέψεις στα παιδάκια μας που ήρθαν στα εργαστήρια, που τους λέγαμε εμείς βλακίες σαν μεγάλοι, ότι ναι, καμιά φορά είναι ανακουφιστικό να αδειάζει το κεφάλι από τις σκέψεις που μας πιέζουν τόσο πολύ, λέγαμε εμείς. Ποια, φανταστείτε, να μπορούσαμε μια μέρα να πούμε, αχ, ας αδειάσουν όλες τις σκέψεις, έτσι όπως ήταν οι ηρωοί και σχολίαζαν τα παιδιά, και να είμαστε για λίγο ελεύθεροι από αυτό. Και λέει ένα παιδάκι, αν το κεφάλι μας άδειαζε από όλες τις σκέψεις, θα χάναμε μαζί και τις μνήμες μας. Και πάμε εμείς μετά να κάνουμε στα παιδάκια φιλοσοφία. Λοιπόν, εδώ είναι η υπέροχη Νατάσα Καλογεροπούλου. Να πω στο σημείο αυτό ότι, όπως έχουμε πολλούς Αιγινίτες, έχουμε και αρκετούς οι οποίοι θεωρούν ότι ο λόγος που έγιναν κεραμίστες ήταν το χώμα της Σερίφου. Η Σέριφος είναι ένα επίσης μαγικό νησί, θα πάω τώρα σε 3 μέρες και χαίρομαι πολύ, το οποίο έχει ένα καταπληκτικό χώμα αρχαίγωνο επίσης, είναι τα μεταλλεία, είναι όλα αυτά. Λοιπόν, τουλάχιστον 3 εδώ μέσα μου είπαν, εγώ έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σερίφου. Η Νατάσα όχι μόνο έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σερίφου, πήγε και μετακόμισε στη Σέριφο, Έχει φτιάξει και ένα υπέροχο χώρο το κεραμείο, το οποίο φιλοξενεί θαυμάσιες εκθέσεις. Και μερικά από τα παιδιά μας που είναι εδώ είναι στην Νατάσα τώρα και με περιμένουν όλα πάνω να τους δω. Εδώ έχει κάνει ένα θαυμάσιο έργο με διπλό ψήσιμο που έχει ενσωματώσει στο δεύτερο ψήσιμο αγκαθάκι από τη Σέριχο. Βλέπετε πόσο όμορφο είναι. Δίπλα της Ιφηγένεια Τσίρου από τη Θεσσαλονίκη, που είναι η σύντροφος του Γιώργου Βαβάτση. Έχουμε και αρκετά καλλιτεχνικά ζευγάρια στην έκθεση, που και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ όμορφο επίσης. Δηλαδή, ξέρετε, είναι ωραίο το πλαίσιο αυτό να το καταλαβαίνεις, γιατί λίγο αρχίζεις να σκέφτεσαι και πόσο άλλο ζει και δημιουργεί, και είναι πολύ ωραίο επίσης. Ένα έργο με θέμα τη γένεση εδώ, θαυμάσιο, της Ιφηγένειας, και δίπλα ένα επίσης υπέροχο έργο της Μίρκας Δραπανιώτου, που είναι άλλη μία που μου είπε. Ναι, ανοίξτε λίγο για να βλέπει ο κόσμος. Προσέξτε, μην κάνετε προς τα πίσω. Μπράβο. Ναι, η Μίρκα επίσης μου είπε ότι εγώ έγινα κεραμίστρια εξαιτίας της Σερίφου. Η Μίρκα ήταν μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, θα τη δούμε στην άλλη μεριά, και του Νίκου Σκλαβενίτη, που είναι εδώ και που είναι δάσκαλος πολλών, είτε γιατί κάθισαν κυριολεκτικά στον πάγκο μαζί του, είτε γιατί παρακολουθούν αυτά που κάνει. Πάμε στη βιτρίνα μας εδώ, προσέξτε το προς τα πίσω σας. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα κανάτια της Έγινας φυσικά από αυτή την έκθεση, που είναι το Α για το αλφαβητάριο του χώματος. Στην Αθήνα τα είχα και αυτά μαζί με άλλα έργα παλαιότερα. Εδώ έχει γίνει ξανά μια ανακατάταξη. Τα κανάτια. Ο Κουλικούρδης, ο ένας ο άλλος, ο Γκαρής τελευταίος, πέθανε ο τελευταίος μας κεραμίστας και καταφέραμε να έχουμε χάσει την τεχνογνωσία των κανατιών. Δηλαδή δεν υπάρχει τεχνίτη στην Έγινα που να φτιάχνει κανάτια. Μου λένε, παίρνουν διάφοροι φίλοι, μου λένε, πού θα μας βρεις ένα κανάτι. Λέω, δεν μπορώ να σας βρω. Θα βρείτε στο μοναστηράκι με 100 ευρώ starting with και βλέπουμε. Δεν υπάρχει. Τώρα, αν μπορέσει αυτό από ανήψει, από αυτά, από άλλους παλούς, θα ήταν, είναι δηλαδή, γενικά εμείς θεωρούμε ότι στην Έγινα θα ήταν πολύ σημαντικό κάποια στιγμή να λειτουργήσει μια σχολή κεραμικής, δεν εννοώ μαθητεία σε έναν καλλιτέχνη, μιλάω για κάτι πιο δομημένο και πιο πολυσχηδές και με... Θα έπρεπε πραγματικά. Τα κανάτια μας. Έχουμε κάνει δύο φορές μια ξέχαστη έκθεση Α και Β. Την είχαμε κάνει στο Λογαριφικό 2000 και 2004. Γενέτικο κανάτι Καμπάς από Πασπάρα. Είχα δώσει τότε σε καλλιτέχνες να ζωγραφίσουν, γιατί πάντα το κανάτι της Έγινας, επειδή είναι ξανθό και ομό έτσι, στην όψη του, όχι στο ψήσιμο, έχει λειτουργήσει εδώ και πολλά χρόνια σαν καμβάς για πολλούς καλλιτέχνες. Υπάρχει δηλαδή και λαϊκοί καλλιτέχνες όπως ο Κάτσας το έκαναν, αλλά και καλλιτέχνες όπως ο Φασιανός, Κοτσαρούχης και άλλοι. Και είχαμε δώσει και φτιαχτεί αριστουργήματα. Αλλά τότε πηγαίναμε στον Γκαρί και τα παίρναμε με 5 ευρώ το ένα.
1: Η Παναγίτσα δεν ήταν πολύ παλιά, οι τεχνίτες.
0: Οι τεχνίτες ήταν στο Μεσαγρό. Στο Μεσαγρό. Ναι, στο Μεσαγρό. Λοιπόν, Βασίλης Νικολάου, ένας μη κεραμίστας εικαστικός που είναι εδώ γιατί δουλεύει με πυλό, γλύπτης πολύ σημαντικός, ένα σχόλιο πάνω στο κυκλαδίτικο ειδόλιο είναι αυτό, όπως και το διπλανό του Διονύση Παπά. Ο Διονύσης Παπάς είναι αρχαιολόγος που μετά έγινε και εικαστικός. Ο Διονύσης κάνει ένα σχόλιο με μια σειρά από κυκλαδικά που έχει φτιάξει, πορτρέτα, που ουσιαστικά τι λέει, το όμορφο κυκλαδικό που είναι αυτό το... η αφαίρεση, αυτή η έλλειψη προσφοράς που εγώ το βλέπω και λέω κι αν αυτό ήταν ένας άνθρωπος που υπήρξε και αποδίδω πρόσθετα χαρακτηριστικά, επίτηδες με χιούμορ και τονισμένα, για να πούμε ότι ενδεχομένως όλα αυτά τα πανομοιότυπα κεφάλια μπορεί να ήταν η Μαρία, η Μαριλένα, η Ήρης, ο Φίλιππος, ο Γιώργος, η άλλη Μαρία και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το σχόλιο τέλος πάντων. Εδώ μπροστά έχουμε μια άλλη σημαντική εικαστικό που δεν ζει πια, πολύ σημαντική κεραμίστρια, τη Μέρη Χατζηνικολή Σαραφιανού. Η γυναίκα του Πάνου Σαραφιανού, ο οποίος γαλούχησε γενιές και γενιές εικαστικών βάζοντάς τους καλών τεχνών. Οι γη τους, που ένας είναι ο Δημήτρης, συμμαθητής μου και φίλος μου, έφτιαξαν πριν 3 χρόνια προς τιμήν των γονιών το Lofos Art Project, που κάποιοι θα το έχετε ακούσει, στην Αθήνα, στην Κυψέλη. Ο μπαμπάς Πάνος πάντα έλεγε, όταν εγώ μεγαλώσω θα φύγω από την Αθήνα, θα πάμε σε ένα λόφο με μια κομπανία καλλιτεχνών και θα ζούμε εκεί, όπως οι ιμπρεσιονιστές κάπως είχαν τέτοιο όραμα. Πέθανε εκείνος πολύ νωρίς, η Μέρη έζησε τα αγόρια κάνοντας κεραμική. Στην Αθήνα είχαμε ένα πολύ μεγάλο κεραμικό της έργο, εδώ έχουμε αυτό που το αγαπάω επίσης πολύ και δίπλα εδώ είναι άλλος ένας αγαπημένος κεραμίστας που δεν ζει πια και μάλιστα τον χάσαμε εδώ στην Έγινα σε έναν γκρεμό. Είναι ο Φίβος Πουλτσιάκης, αυτό είναι το έργο του. Και δίπλα είναι ο Παναγιώτης Κλάβενας, που είναι ένας παλιός κεραμίστας, ο οποίος όμως δεν έκανε κανάτια ποτέ. Η οικογένειά του είχε έρθει από τη Σύφνο και έφτιαχνε κεραμικά με δικές του έτσι αναγνώσεις και εμπνεύσεις. Ήταν αθυρόστομος, έφτιαχνε κεραμικά που στο στόμιό τους είχαν πουλιά και παιδάκια πουλιών, φωλιές, παπάδες, κεφάλια, μέθησους, που ήταν το κεφάλι του μέθησου πολλές φορές. Έχω πολλά έργα του ευτυχώς. Και ο μεγάλος αδελφός ήταν ο Μπαρμπαγιώργος Κλάβενας, που έκανε τις πέτρες στο Μεσαγρό και οι δύο. Λάξευε τις πέτρες και ο Παναγιώτης Μαρίνης, που τώρα έχει την πολύ όμορφη έκθεση μαζί με την στρατηγό Γιαννικοπούλη, τους Μιλεύοντας, στο Λογραφικό Μουσείο, που αν δεν πήγατε να πάτε, θεωρεί τον Γιώργο Σκλάβενα τον δάσκαλό του. Έτσι. Η πέτρα της Έγινας, ο Πορόλιθος, από τον οποίο έχει φτιαχτεί και ο Ναός της Αφέας, είναι η πέτρα μαλακή που σου λέει «πάρε με και λάξευσέ με». Δεν είναι τίποτα τυχαίο, όπως την Τίνα έχει αυθονία μαρμάρου και σου λέει το μάρμαρο, πάρε με και κάναμε κάτι. Εδώ λοιπόν είχαμε μια παράδοση πετράδων στο νησί μας και ο Παναγιώτης Μαρίνης, με τα εργαλεία που έχει τώρα, που το γνωρίσαμε όμως τις τελευταίες δεκαετίες με τα κεφάλια, είναι ένας από αυτούς. Αυτός είναι ο Παναγιώτης. Θωμάς Μπερτόλης. Τα ίδια. Θωμάς Μπερτόλης, Μεσόγεια, φτιάχνει ψυχογραφικά κεραμικά, που είναι συνθέσεις υβριδικές, με καμιλοπαρδάλεις, τίγρες, κροκόδιλους, λέει εγώ. Είμαι εγώ και οι σκέψεις μου. Ο Πραξιτέλης δουλεύει πολύ συχνά προπλάσματα με ρηγματωμένο πυλό και γίνεται αυτό και μου αρέσει πολύ. Αυτά είναι 3-4 πραγματάκια που έχω μοιράσει στο χώρο. Μπορείτε να τα διαβάσετε ήσυχα μετά. Τα αγαπώ πολύ. Ανδρέας Θεοδόρου, μαθητής της Θεοδόρας Χωραφά, μόνη μαζί και δουλεύει στην Έγινα. Έχει φτιάξει αυτόν υπέροχο χορό που εμένα μου θυμίζει το χορό, τον αντίστοιχο με τις κόρες στη Μινωική Τριάδα, Αγία Τριάδα. Υπάρχει ένα τέτοιο σύμπλεγμα στο Μουσείο Ηρακλείου, ή τις χορεύτρες από την Τζιά, ή κάτι αγγεία πύληνα προϊστορικά της χειροκοιτίας που στο στόμιο τους έχουν τέτοια. Λέει, έχει πάρα πολλές μνήμες από χώμα διαφορετικές. Ο Χαρίτων Μπεκιάρης, γλύπτης, μας έχει φέρει το τρίποδό του και τα μικρά του προπλάσματα. Είναι οι ασκήσεις του σε πυλό προτού μπει στη διαδικασία μιας άλλης κλίμακας, οπότε και αυτό όλο μου αρέσει σαν εγκατάσταση πολύ στο χώρο. Ο Μένανδρος Παπαδόπουλος, ένας πολύ σημαντικός κεραμίστας, ξαναλέω, μαζί συνοδοιπόρος του Νίκου Σκλαβενίτη στον Ιριδανό, στη σχολή. Η Μελίνα Ξενάκη με αυτό το μαύρο αμφορέα και κλείνουμε αυτή την αίθουσα με αυτή την εγκατάσταση του Νίκου Γκίκα. Ο Νίκος Γκίκας δηλώνει κεραμίστας και αγρότης. Έχει κτήματα που καλλιεργεί ο ίδιος στη Φωκίδα και που κάει και η Φωκίδα. Βρίσκει στα κτήματά του πολύ συχνά αυτό το αντιπαθητικό ποτηράκι με το φουσκωτό στόμιο και τα μαζεύει και τα μαζεύει και τα μαζεύει γιατί τα πετάνε στα κτήματά του και κάποια στιγμή, επειδή τον ενδιαφέρει πάρα πολύ και το recycling, εν πάση περιπτώσει, και όλο αυτό το η προσπάθεια να κρατήσουμε τη φύση σε μία έτσι ύπαρξη θεμητή, είπε πώς θα ήταν αυτά, αντί να ήταν πλαστικά, ήταν χώμα.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Από μόνο. Έχει φτιάξει 3.000 τέτοια κανάλα μου το που πάει. Το έργο το εγκαθιστά με άλλο τρόπο. Στην Αθήνα που είχαμε πιο πολύ χώρο, είχαμε ένα μεγαλύτερο χαλί από τέτοια και είχαμε και μια προβολή της καρότσας της αγροτικής με τον Νίκο που τα τοποθετεί ακριβώς. Πάμε δίπλα. Πολύ. Και για μια ακόμα χρονιά η Ελλάδα δοκιμάστηκε από φωτιές. Εγώ ήμουν φέτος στην Πάρο σε δύο εκθέσεις που επιμελήθηκα εκεί. Οι φίλοι μου της Πάρου που είχαν τα τελευταία χωράφια ορεινά που κάηκαν όλα μαζί με τα θυμάρια, μαζί με τα μελίσια, μαζί με τις φίδες, κλαίγανε με μαύρο δάκρυ, Και λέω, αν αυτό το ποίημα του Δροσίνη μας φαίνεται λίγο μελό, μας φαίνεται λίγο πασέ, μας φαίνεται λίγο συμβατικό και λέμε ότι πω από βρε παιδί μου, χώμα ευλογημένο, θερμά φιλιά του ήλιου, κλίμα σιτάρι, μιλάει για όλα αυτά που καταστρέφουμε. Θέλω να πω ότι δεν είναι καθόλου πασέ, είναι μια μαύρη αλήθεια και μια γροθιά. Λέει ο Δροσίνης, χώμα δροσισμένο με νυχτιά σαγέρι, χώμα βαφτισμένο με βροχή του Μάη, που και η βροχή έχει φύγει, την έχουμε χάσει. Χώμα μυρισμένο από το καλοκαίρι, χώμα ευλογημένο, χώμα που γεννάει. Μόνο με τις πουλιές την ουράνια χάρη, μόνο με του ήλιου τα θερμά φιλιά. Το μοσχά, το κλίμα, το ξανθό σιτάρι, τη χλωρή, τη δάφνη, την πικρή νελιά. Θέλω να πω, σε μια Ελλάδα που η ζέστη ήταν καλοδεχούμενη και που τώρα δεν ζούμε χωρίς air condition, σε μια Ελλάδα που χρήσιζε το χωράφι και ήταν η θάλασσα από πίσω και σε έκαιγε ο ήλιος με έναν τρόπο εφορικό, όλο αυτό είναι απλά μια γροθιά σε μένα, στα μούτρα και μια μούτζα, έτσι. Δηλαδή δεν είναι καθόλου πασέ. Είναι αυτό το οποίο εμείς θα έπρεπε να φυλάμε ως κόρνο οφθαλμού και για εμάς και για τους τουρίστες που επέλεξαν την Ελλάδα είτε σαν πρόσκαιρη επίσκεψη είτε σαν διαμονή και που το έχουμε κάνει κομμάτια. Αυτό θέλω να πω. Το ξανάβλεπα δηλαδή και λέω κάθε λέξη είναι ένας λόγος να σκεφτείς τι κάνω τέλος πάντων. Από πάνω έχω ένα μικρό εργάκι της Ελένης Μανιά Κολοκοτρώνη. Αυτό το έργο βρέθηκε σε υπαίθρια παζάρια και μου το έδωσε ένας φίλος μου. Ήταν ένας φάκελος με διάφορα έργα της Ελένης Μανιά. Εκείνος κράτησε κάποια, κάποια άλλα τα πούλησε για να μπορέσει να πάρει άλλα πράγματα. Εγώ πήρα αυτό το μικρό έργο που δεν έχει υπογραφή, αλλά ήταν στο φάκελο της Ελένης και είναι δικό της. Είναι δεκαετία του 30 και είναι μια κεραμίστρια που δουλεύει εκεί στον τροχό, στο μικρό τροχό. Το έχω λατρέψει και μαζί είχε και ένα μικρό σχεδιάκι της Έγινας και μου αρέσει να σκέφτομαι ότι ίσως αυτό το έργο να ήταν μια κεραμίστρια στο δικό μας νησί. Από κάτω έχω το έργο μιας εικαστικού που δεν υπογράφει ως κεραμίστρια, αλλά δουλεύει και με κεραμική. Είναι η Τίνα Καραγιώργη, σημαντική μας εικαστικός, η οποία εδώ έφτιαξε, είχε αυτή την πολύ ωραία ιδέα και έφτιαξε την παλέτα του κεραμίστα. Όχι, έφτιαξε μια παλέτα που ανάγει στην παλέτα της ζωγραφικής με τα χρώματα, αλλά είναι η παλέτα του χώματος. Το βρήκα πολύ ωραίο. Πάμε. Ελάτε. Αγγελική Πολίτη, ένα έργο που έχει να κάνει με τη γένεση, με το αρχέτυπο, που εμένα μου θυμίζει πολύ Νταλή, αν δείτε σαν φόρμα. Και από πάνω, ένα ζωγραφικό όρο της Κατερίνας Γιάννακα, που είναι εικαστικός καταρχήν, μαθήτρια του Μόραλη, αλλά και κεραμίστρια. Και εδώ η Κατερίνα ζωγράφισε το ελληνικό χώμα της Έγινας. Είναι χώμα Αιγίνης αυτό το έργο. Από κάτω έχω το Πανκράτιουμ, το κρινάκι της θάλασσας, της Άμμου, της Έφης Τόλια, αυτή η ποιήση που βλέπετε μπροστά σας. Και δίπλα στην Έφη, η Έφη Τόλια ζει και δουλεύει στην Αθήνα, η Κατερίνα βεβαίως στην Έγινα. Και δίπλα έχω τη Μυρτώ Παπαδοπούλου, που είναι με μεγάλη μου συγκίνηση να την ξαναβρίσκω, γιατί ήταν μαθήτρια της Μάρος στο Μακρινό 94, εδώ την πρωτογνώρισα. Η Μυρτώ αυτή τη στιγμή μεγαλουργεί, έχει συλλέκτες από όλο τον κόσμο. Το εργαστήριό της είναι στην Αθήνα, στους πίσω από το Μουσείο της Ακρόπολης, και μου λέει, έχω τη χαρά και την τύχη, το μικρό μου εργαστήριο, που είναι στο Ισόγειο, να έχει στη γωνία του ένα γυάλινο δάπεδο, γιατί είχαν βρεθεί αρχαία, τα ξεχώσανε, αλλά μου λέει, εγώ, δουλεύοντας κάθε μέρα με το αρχαίο αθηναϊκό χώμα, δεν μπορώ παρά να κάνω έργα τα οποία διαπραγματεύονται το χώμα και... Νίκος Καραλής, φίλος του Νίκου του Σκλαβενίτη, ένα ανδρόγυνο ζευγάρι γλάστρα, Κυριακή Μαυρογιώργη, επίσης πρώτα αρχιτέκτονας και μετά εικαστικός, όχι κεραμίστρια. Η Κυριακή δουλεύει πολύ με πορσελάνη. Εδώ το μικρό της κένταυρο τον έβαλε μέσα στο λοφάκι του χώματος. Και δίπλα είναι ο Γιάννης Ζώης, ένας σπουδαίος κεραμίστας, που έχει φτιάξει μια σειρά από έργα, ξεκινώντας από την ιδέα της φόρμας και της έννοιας όμως, της φωλιάς των μελισσών, της Κυψέλης. Τον ενδιαφέρει δηλαδή και η φόρμα και το τι σημαίνει φτιάχνω το σπίτι μου. Λέει ο Γιάννης, όχι τόπος αλλά χειρονομία, το χώμα συσσωρεύεται, στρώμα το στρώμα, το ένστικτο γίνεται μορφή, η φωλιά φτιάχνεται από ό,τι υπάρχει κοντά, από ό,τι είναι αναγκαίο, εύθραυστη, προσωρινή και όμως αρκετή, ανάμεσα στο σώμα και τη γη, κάτι σαν σπίτι παίρνει μορφή. Πόσο ωραίο είναι. Ναι, σου πω. Επί τούτου για την έκθεση, έφτιαξε το χώμα, ήθελε να φτιάξει ένα πεδίο χώματος. Αφού έφτιαξε το έργο, μου λέει δεν είχα καταλάβει, αλλά τελικά έφτιαξα το βράχο της Πρέβελης στην Κρήτη, που είναι ο τόπος καταγωγής της. Κάηκε και αυτό το καλοκαίρι, το ξέρετε. Λοιπόν, αυτή είναι η Πρέβελη, λοιπόν, έτσι το λέει η Διονυσία. Δίπλα στη Διονυσία έχουμε το υπέροχο δίπτυχο της Άννας Αχιλλέως. Η Άννα δεν είναι κεραμίστρια, είναι εικαστικός, η οποία δουλεύει με την τεχνική που λέμε εγκαυστική. Τι είναι εγκαυστική? Είναι η τεχνική με την οποία φτιάχτηκαν και οι πρώτες εικόνες οι χριστιανικές που σώζονται στη Μονή Σινά. Είναι λιωμένο κερί που έχει μέσα χρώμα και δουλεύεται με σπάτουλα. Οπότε είναι πιο θερμό, είναι πιο θερμές. Είναι λίγο σαν να κάνεις ανάγλυφο όταν δουλεύεις με τη σπάτουλα, αυτό το χοντρό, ρευστό χρώμα με το κερί. Με τέτοιο φτιάχνονταν τα πορτρέτα φαγιού μου στην Αρχαία Αίγυπτο, που λειτουργήσαν και σαν πρότυπο, αν θα δείτε στο Μουσείο Μπενάκη αν πάτε, που λειτουργήσαν σαν πρότυπο για τις πρώτες χριστιανικές εικόνες. Άρα Μαυρακάκη ζει και εργάζεται Αθήνα και Έγινα, μάλλον Πειραιά και Έγινα, μια σπουδαία γυναίκα με ένα σπουδαίο έτσι εικαστικό έργο. Έχει φτιάξει αυτά τα υπέροχα. Η έννοια του τάματος απασχολεί τη Βαρβάρα συνολικά. Η Μαριλένα Ρούσου με ένα υπέροχο κεραμικό αγγείο ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Έγινα, μαθήτρια της Χριστίνας Μόραλη. Δίπλα ο Ιάσον Δαμιανός, Αθήνα, ένας νέος εξαιρετικός κεραμίστας. Και δίπλα η Μίκα Βογιατζή, μαθήτρια της Θεοδόρας Χωραφά, ζει και εργάζεται στην Αθήνα, στην Έγινα μόνο, με συγχωρείτε. Έχει το πολύ ωραίο μπραντ Σεράμικα, είναι το όνομά της, δουλεύει με πορσελάνη κυρίως. Δίπλα η Μαριλένα Μιχοπούλου, σημαντική κεραμίστρια και έχει και πολλούς μαθητές και εδώ. Εδώ έχει φτιάξει, Μαριλένα, μια σειρά από κεραμικές μακέτες. Παίζει με την ιδέα της μακέτας αρχιτεκτονικής, είναι μια νέα σειρά που κάνει. Λιάννα Παπαλέξη, ένας αποδομημένος αθηναϊκός αμφορέας. Η Λιάννα, όπως και ο σύζυγός της, ο Γιώργος Ποντίκης, ο υπέροχος αυτός κεραμίστας, ήταν τώρα στη Σαρδινία, στην Βιενάλε, μαζί και με τη Χρυσάνθη. Τα παιδιά ζουν και εργάζονται, ένα γλυκίδατο ζευγάρι με δύο μικρά αγοράκια στην Αθήνα. Αυτός λοιπόν, ναι, είναι ο Γιώργος Ποντίκης. Στην Αθήνα το είχαμε αυτό το έργο δίπλα στο Γιώργο Ρόρη. Φανταστείτε δηλαδή στο μεγάλο χώρο να έχω από αριστερά το τρίπτυχο του Γιώργου που δεν έχει χρώμα, είναι διάφορη πυλή και σκουριές και όχρες ας πούμε από το χώμα, αλλά δίπλα ήταν το μεγάλο ζωγραφικό έργο του Γιώργου που η οφηλία του Γιώργου Γυμνή ξάπλωνε πάνω σε ένα χώμα το οποίο με λάδι στον καμβά και πολύ έξεργη πάστα είχε την ίδια εντύπωση, ήταν πάρα πολύ ωραία τα έργα μαζί. Από κάτω τα δύο καταπληκτικά έργα της Χριστίνας Μόραλη με το φοβερό τίτλο «Απαλό», που είναι μάλλον ερώτηση, γιατί λες «Ω, θα το πιάσω και είναι πετσέτα», αλλά βέβαια δεν είναι, είναι μια ψευδαίσθηση, είναι πυλός. Η διτότητα του Στράτου Ζαργκλή, ένας άλλος θαυμάσιος καλλιτέχνης και χρυσό παιδί. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεν το λέω τυχαία.
3: Συγγνώμη, είπες για αυτό.
0: Όχι, θα πω τώρα. Απλώς έπιασα αυτά. Θα πω και μετά θα καταλήξουμε εδώ. Αυτό είναι, ναι, πάμε εκεί πριν πάμε πιο πέρα. Αυτή είναι η Μάγκη Ιωάννου, μια επίσης σπουδαία καλλιτέχνης, μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, η οποία είναι η τρίτη σε αυτήν την έκθεση που μου είπε έγινε κεραμίστρια εξαιτίας της Σερίφου. Είναι οι σκουριές της Σερίφου το έργο της και οι μνήμες της οικογενειακές, ακριβώς, γιατί κατάγεται και από τη Σερίφου, δεν είναι ότι απλά την αγαπάει. Η μαστή του Ηλία Χριστόπουλου. Ο Ηλίας έχει φτιάξει μια εξαιρετική ομάδα, την Κεραμαίο Νύχνη, μαζί με τη Χαρούλα Κοροπούλη και με άλλους επιχειρούν μέτρα την Πάτρα, με πολύ σημαντικές οργανώσεις. Να η Χαρούλα με αυτή την έλικα, την πολύ ωραία. Εδώ είναι μια πάρα πολύ ωραία συνύπαρξη ενός παραδοσιακού λαϊκού κεραμίστα που είναι, ξέρω εγώ, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη γενιά από τη Σύφνο. Είναι η κεραμική Ατσόνη, ο Ατσόνης, ο Αντώνης είναι αυτός, ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Ναι, ακόμα στο βαθύ τη Σύφνου φτιάχνουν έργα. Αυτά μου τα έστειλε ο Αντώνης και είχε μέσα και κουλούρες για να φάω και αυτό είναι πολύ ωραίο, λοιπόν. Και από πάνω από τον. Οπότε ο Αντώνης έφερε το αρχιετυπικό, το τσουκάλι τη Σύφνου, τη Ρεπιθάδας. Αυτό που συνεχίζει να φτιάχνεται ανώνυμα Και που κι αν φύγει ο Αντώνης και δεν υπάρχει κανένας άλλος Αντώνης, αυτό το οποίο τώρα πάλι δίνουμε 10 ευρώ για να το πάρουμε όσα δίνουμε, θα το ψάχνουμε και αυτό στα παλαιοπολία σαν το γεννητικό κανάτι. Αυτό θέλω να πω, ότι κάτι που νομίζουμε ότι είναι για πάντα, δεν είναι πάντα για πάντα. Αυτό εμένα με απασχολεί πάρα πολύ στη ζωή μου και πολλές φορές με δυσκολεύει πάρα πολύ να κοιμηθώ, αλλά σε λαβεί. Οπότε τι κάνω, σώζω ό,τι σώζεται. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, πιο πολύ από αυτό που κάνω. Και από πάνω από τον Αντώνη είναι το φωτογραφικό κλικ που αποτυπώνει μια εγκατάσταση που δεν υπάρχει πια, στα Φυρόγια της Ύφνου. Αυτός είναι ο εικαστικός Άγγελος Κούρτης, που το 2001 στο μοναστήρι στα Φυρόγια της Ύφνου είχε κάνει μια θαυμάσια εγκατάσταση μαζί με άλλους στο πλαίσιο μια σωματική έκθεση και είχε φτιάξει ένα καταράκτη από Σιφνέικα κεραμικά. Οπότε να το ο Άγγελος. Ο Γιώργος Γεωργιάδης είναι ο σύζυγος της Μάρος Κερασιώτη, που σας έλεγα. 87 η Μάρο, 94 τριών, πόσο ο Γιώργος. Είναι σημαντικός μας γλύπτης, ο οποίος δουλεύει κυρίως με μπρούτζο, αλλά εδώ είπε πριν λίγα χρόνια: Μάρο, ζηλεύω, θα πάρω από τον πυλό σου να παίξω. Και έπαιξε βέβαια φτιάχνοντας μόνος του παπάδες. Έφτιαξε μια ολόκληρη σειρά με γορίλες, που για τον Γιώργο είναι οι άνθρωποι απενδεδειμένοι από τον καθοσπρεπισμό τους. Οπότε οι γορίλες, αφού έχει βγει το άλλο κομμάτι, μπορούν να φωνασκούν από μόνο της Λεωνή που το έχει φτιάξει για Γτζόγλου. Αθήνα, πέφτει εδώ. Ο Χαν Στάουμπλι είναι ο άντρας της Άννας Αχιλλέως, ο οποίος είναι ένας φοβερός και τρομερός ορθοπαιδικός, που όμως εδώ και χρόνια θέλησε να κάνει πυλό γιατί ήθελε να μιλήσει για τα οστά και μόνο. Είναι μαθητής του Σταμάτη. Και να ο Σταμάτης εδώ, ο Φιλιππέος, πολλές γενιές. Κάντε λίγο αν θέλετε να πάει, μήπως θέλει ο Φίλιππος. Πολλές γενιές κεραμιστών με έδρα το Μαρούσι, οι Φιλιππέοι, είναι αυτοί που κάνουν τα μαρουσιώτικα σταμιά. Ο Σταμάτης όμως τώρα είναι πια στην Ηλιούπολη και στο εργαστήριό του μαθητεύουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται για κάτι περίτεχνο και παιδάκια, δηλαδή απλή κεραμική. Όμως ο Σταμάτης που είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος, έχει επίσης ανοίξει την αγκαλιά του για πολλούς εικαστικούς που θέλησαν να δουλέψουν πάνω σε κεραμική. Έφτιαξε ένα καταπληκτικό δάπεδο από πλίνθους, τότε μαύρους, και τώρα του είπα Σταμάτη θα είσαι και πάλι. Μου είπε θα σου φέρω, δεν θα το παίξω, μου λέει εγώ, δεν μπορώ να κάνω αυτό, μου λέει, γιατί αυτό θα ήταν υποκριτικό από μέρος μου, δεν κάνω αυτό. Θα σου φέρω λοιπόν το α, το αλφαβηταρίο, που είναι ένα σταμνί μαρουσιώτικο. Αυτό είμαι εγώ και αυτό σου φέρνω, μου είπε και το έφτιαξε μόνο να έχουν απόλυτο link με τη συνθήκη. Ελπίδα Κουρτζή, πέμπτη, έκτη γενιά Κουρτζίδων, οι Κουρτζίδες μπήκαν στην άλλη πολιτική κληρονομιά πια, με έδρα τη Δώρα Μόρφη από την Πάτρα, Ανθή Σουλτάνη από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και με σπίτι στην Αίγινα, με αυτά τα βυζαντινά στοιχεία. Η Δώρα Τσιράκλουγλου, μια καλλιτέχνης που έτσι εξελίσσεται όλο και περισσότερο, που περνάει το μισό χρόνο στην Κίνα πια, διατηρώντας εργαστήριο δικό της, κάνει αυτή τη λεπτεπίλεπτη πορσελάνη, η οποία θαυμάζεται πάρα από τους Κινέζους και εκτιμάται και πια τόσο πολύ πάει και πάει και πάει και πάει που έχει πάρει πολλά βραβεία εκεί και είναι όλο και πιο πολύ εκεί. Η Έφη Κουταβά, άλλη μια αρχαιολόγος που επιθύμησε να γίνει κεραμίστρια για ευνόητους λόγους όπως καταλάβατε πλέον, γιατί το χώμα είναι αυτό το παλόμενο της διαχρονίας που τα ενώνει όλα, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη και από πάνω το έργο, το χώμα του πολύ σημαντικού μας ζωγράφου Χρήστου Παπαδάκη. Εκεί, θα καταλήξουμε εκεί, εκεί έχουμε έξω από το χώρο, στο προθάλαμό μας είναι το έργο του Παναγιώτη Μπρέντα. Ο Παναγιώτης Μπρέντας είναι ένας γλύπτης μαθητής του Γιώργου Χουλιαρά, ο οποίος έχει γυρίσει στα γενέθλια Τρίκαλα και δουλεύει από εκεί, έχει εργαστήριο για παιδιά και κάνει και πολύ land art. Και αυτά είναι τα εργαλεία του και το χώμα του που έχει αφήσει έξω. Βασίλης Αναστασόπουλος στο Κέλυφος, αυτό το πρώτο, το οργανικό από την Πάτρα. Και εδώ οι δύο αδελφές Θεοδόρου, Μάρο και Ζωζό, από την Καλαμπάκα, οι οποίες παίζουν, είναι χιουμοριστικά τα έργα. Η μία κάνει τα σφυριά από πυλό, η άλλη κάνει αυτό το έργο που όλα τα παιδιά θέλουν να πιάσουν, γιατί νομίζουν, θέλουν να ξέρουν αν είναι λάστιχο ή κεραμικό, είναι φυσικά κεραμικό. Άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση του πώς δύο κορίτσια τα οποία ζουν στην Καλαμπάκα μπορούν να επικοινωνούν με όλη την Ελλάδα και τους κεραμίστες, να οργανώνουν παρουσίες, συνεδρίες κεραμικής και να ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο. Αυτό που σας έλεγα ότι με τους ζωγράφους δεν γίνει, γιατί εμείς σας έχουμε πετύχει και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και κλείνουμε την έκθεση με την Ειρήνη Γκόνου. Η Ειρήνη Γκόνου είναι μια πολύ σημαντική μας εικαστικός και αυτή όχι κεραμίστρια. Εικαστικός πολλαπλών έτσι, αναζητήσεων. Σύζυγος του Μίλτου Παντελιά. Η Ειρήνη έχει σπουδάσει ζωγραφική, φαντική. Στον κορονοϊό αποφάσισαν να πάνε να μείνουν για καλύτερα στο εξοχικό τους που είναι στη Βόρεια Νάξο, το Αμπράμι, και δεν γυρίσαν ποτέ πίσω στην Αθήνα. Δηλαδή διατηρούν το σπίτι τους στο νέο κόσμο, αλλά μένουν μόνιμα στο Αμπράμι. Και η Ειρήνη πήρε την απόφαση τα τελευταία χρόνια να κάνει δουλειά η οποία να υλοποιείται ως επιτοπλίστων με εντόπια υλικά. Δηλαδή προσπαθεί η δουλειά της να ολοκληρώνεται με πρώτη ύλη που μπορεί να βρει στο νησί. Ξύλα, παλιά πανιά, χώματα, πράγματα. Και στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, επειδή πάντοτε ασχολήθηκε πάντα με υφαντά, ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια μια νέα πρωτοβουλία αναπαραγωγής μετάξης που είχε η Νάξος πάρα πολύ μετάξη. Αυτό είναι όλα αυτά που...
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, την αρχαιολογία, τον πολιτισμό και τη μουσική της Έγινας πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 23 Αυγούστου στο πολιτιστικό κέντρο του χωριού στη Παχιαράχη. Την εκδήλωση που είχε τίτλο «Μια αυγουστιάτικη βραδιά στην Παχιαράχη» προλόγησε και συντόνισε η κυρία Βίλμα Σινάνογλου, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Παχιάς Ράχης, στο Ελάνιον Όρος. Αποτέλεσε προφεστιβαλική εκδήλωση στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Ψυχτική Φεστ σε συνεργασία με το Δήμο Έγινας. Το χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Παχιάς Ράχης, το πρόγραμμα συνδύασε την παρουσίαση στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού με την αρχαιολογική έρευνα και τη μουσική. Η βραδιά ξεκίνησε με την προβολή της ταινίας «Ο Αρχαίος Ελαιώνας της Έγινας» από την Ηρώδια Μαντούρ και τον Νίκο Αλμπαντάκη, παραγωγή της Ηρωνικός, η οποία έδωσε την αφορμή για μία αναφορά στην ιστορία και την παρουσία της ελιάς στο νησί. Ακολούθησε ομιλία του Τόμπιας Κραφ εκ μέρους της Ελληνοβρετανικής Ομάδας Αρχαιολογίας με θέμα ανασκαφή στο Ελάνιον Όρος. Η παρουσίαση επικεντρώθηκε στην αρχαιολογική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή και στα στοιχεία που έχουν προκύψει σχετικά με το Ελάνιον Όρος, σε ένα χώρο με ιδιαίτερη σημασία για την ιστορία και την αρχαιολογία της Έγινας. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με μουσική βραδιά κάτω από τον Αυγουστιάτικο ουρανό. Η Εστουντιαντίνα Έγινας παρουσίασε μια νυχτοδία υπό τη διεύθυνση του Αλέξανδρου Σπίτζινγκ και για πρώτη φορά το τραγούδι «Κουτσομπόλα Ελιά», δημιουργώντας το μουσικό κλείσιμο της εκδήλωσης τον ιδιαίτερο χώρο της Παχιάς Ράχης.
6: Άδα τελείως τι θα βρεις? Θα βρεις ένα μπέλι, μια ελιά και ένα καράβι. Και αν θέλεις να την ξαναβάλεις μαζί δεν χρειάζεται τίποτα πολύ. Πάλι ένα μπέλι, μια ελιά και ένα καράβι και έχεις πάλι την Ελλάδα, αυτό το υπορίτσος βέβαια. Θέλω να καλωσορίσω τον Πάτερ Φιλόθεο που είναι ο πάτερ της Εκκλησίας μας, είναι πάντα δίπλα μας. Και θα θέλω να θυμίσω σε όλους ότι αύριο είναι η μετακομιδή των Λειψάνων και γιορτάζει ο Άγιος Διονύσιος η Εκκλησία μας και θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι αν μας ξαναέρθετε και μας ξαναεπισκεφτείτε, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή. Ευχαριστούμε Πάτερ που είστε πάντα στήριγμα.
7: Να είστε καλά
6: ένας...
7: και να συνεχίσετε το έργο σας.
6: Το δικό σας.
7: Μαζί όλοι. 7 η ώρα το πρωί, ο όφρος και συνέχεια θέλει λειτουργία για όποιον ενδιαφέρεται. Να τιμήσουμε τον Άγιο του νησιού μας. Να σε ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά. Και εύχομαι ο Άγιος μέσα από την καρδιά μου να στηρίζει οικογένειές σας και να σας προσφέρει ό,τι και αν το ζητήσετε. Θέλω να ευχαριστήσω εδώ το Σύλλογο που όλα αυτά τα χρόνια, είμαι 22 χρόνια σήμερα κλείνω εδώ στην Παχία Ράχη. Σαν απόψε πριν 22 χρόνια ήρθα. Παραμονή του Αγίου Διονυσίου, στην Ακούμη των Λειψάνων. Και παλέψαμε όλοι εδώ στο χωριό να φτιάξουμε κάτι. Μαζί με το Σύλλογο, με τον κόσμο του χωριού, με τον κόσμο της Έγινας. Και εύχομαι να συνεχίσουμε έτσι. Είδα τώρα σε αυτό το πολύ ωραίο βίντεο τις ελιές. Και εγώ είμαι από τη Μονεβασιά η καταγωγή μου. Εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα. Έχουμε στον τόπο μου κάτω ελιές 2.000 ετών, τεράστιες. Και αυτό που κάνει εντύπωση, μετά από 2.000 χρόνια βγάζουν καρπό. Τις μαζεύουν οι άνθρωποι, δεν τις κλαδεύουν, δεν τις πειράζουν, αλλά τις μαζεύουν. Αυτό θα να ευχηθώ σε όλους μας, όσο μεγαλώνουμε, να γίνουμε σαν τις ελιές, να βγάζουμε καρπούς. Και όχι να γίνουμε απλά κούτσουρα για τη φωτιά. Ή για το χώμα, αναλόγως τι έχει ο καθένας κατά νου. Να μπορέσουμε, περνώντας από εδώ, να αφήσουμε κάτι. Τον καρπό μας, το πάτημά μας. Αυτό εύχομαι από την καρδιά. Χρόνια πολλά και πάλι, να είμαστε όλοι καλά. Και καλή δύναμη στους ανθρώπους του Συλλόγου.
6: Ευχαριστούμε. Καλά. Πάτε, είναι ο καλύτερος μας φίλος εδώ, πραγματικά. Κοιτάξτε μου δύο λεπτά να πω δύο πράγματα. Καταρχάς θα πρέπει να τονίσουμε δύο αλλαγές που υπάρχουν στον αρχαίο Ελαιώνα. Υπάρχουν τα μονοπάτια που ο Σύλλογος των Ενεργών Πολιτών και ο ΑΣΠΕ είναι εδώ ο πρόεδρος που έχουν κάνει μια φοβερή δουλειά, το ξέρετε όλοι. Επίσης σκοπεύουμε με τον Σύλλογο της Κυψέλης να οργανώσουμε μια εκδρομή κάτω, μπορεί να έχουμε και λίγο μουσική, λίγο μπουζούκι, θα την κάνουμε πολύ ανθρώπινη. Κάποια στιγμή μέσα στο φθινόπωρο θα κατέβουμε από εδώ και θα πάμε όλοι μαζί όσοι έρθουν να ξαναδούμε τον αρχαίο Ελαιώνα. Θέλω να προσθέσω όμως δύο πράγματα. Ο αρχαίος Ελαιώνας, όπως και το όρος, όπως σας είπα πριν, ήταν ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Και είχε αυτό ξανατιμηθεί από την Ελλάδα το 1981. Το 2002 ξαναξεκίνησε αυτό. Και αυτό που συνέβη είναι ότι, και το τονίζω αυτό, η περιοχή του ιδιαίτερου φυσικού κάλους, που δεν λέγεται πλέον έτσι, αλλά λέγεται τοποθεσία ιδιαίτερου φυσικού κάλους, που πρέπει να περιλαμβάνει ορισμένα κριτήρια, όπως σας είπα, μέσα αν μπείτε έχουμε γράψει τα κριτήρια, μειώθηκε. Αντί δηλαδή να αυξηθεί η περιοχή για να είναι προστατευμένη, μειώθηκε. Είχαμε φέρει και τον καθηγητή του Πολυτεχνείου εδώ να μας μιλήσει γι' αυτό. Θα πρέπει να σας πω ότι η Έγινα έχει μόνο αυτές τις περιοχές, αυτή την περιοχή στο χάρτη σαν τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους, ενώ για παράδειγμα Σπέτσες, Πόρος, Ίδρα είναι ολόκληρες. Στην Αττική είναι 24 περιοχές και στην Έγινα είναι μόνο μία το Όρος, ούτε καν η Αφαία. Άρα λοιπόν θα πρέπει μαζί με το Δήμο να τα παρακολουθούμε αυτά και να κάνουμε ό,τι μπορούμε, είμαστε στη διάθεσή του, έτσι ώστε όταν βγαίνουν αυτοί οι νέοι χάρτες να προστατεύσουμε αυτά τα δέντρα. Γιατί αυτά τα δέντρα ήδη καμιά φορά τα κλαδεύουν χωρίς να είμαι σίγουρη ποιος, τι, αν θα είναι σωστά κλαδεμένα, αλλά θα πρέπει να το προσέξουμε. Περνάμε στο όρος σιγά σιγά, το όρος που έχει μυκηναϊκά αρχαία, τα οποία έχουν βρεθεί πρόσφατα.
8: το όρος που έχει, όπως θυμόσαστε, έχει γράψει ο Θεόφραστος, αυτό το περίφημο όπως το έχει γράψει, ότι όταν κάθονται σύννεφα επάνω του πάντα βρέχει, δεν έχει πέσει έξω ούτε μία φορά, όσα χρόνια είμαι και εγώ εδώ που είμαι κάπου 35 χρόνια σε αυτό το χωριό, θα πρέπει να σας πω ότι με εντυπωσιάζει το πώς το λέει. Όταν το σύννεφο κάτσει, καθίζεται, είναι πολύ ωραίο, όχι όταν το περικυκλώ, όταν κάτσει το σύννεφο. Και έχει σουβάλες, έχει τους ταξιάρχες, μια εκκλησία τρομερή που φαντάζομαι την έχετε επισκεφτεί. Ο επόμενος ομιλητής μας εκπροσωπεί και τους Έλληνες και τους υπόλοιπους αρχαιολόγους που έχουν ξεκινήσει μια φοβερή δουλειά, ο κύριος Τομπίας Κράφτ. Θα μας μιλήσει για τις πρόσφατες ανασκαφές στο όρος. Πιστεύουμε ότι θα υπάρχουν πολλά πράγματα. Με έχει εντυπωσιάσει γιατί μου έλεγε ότι τελευταία περπατούν γύρω-γύρω στους 40 βαθμούς γύρω από το όρος και κοιτάνε κάτω και ψάχνουν ό,τι βρούνε κομμάτια. Δεν ξέρω τι θα βρούνε. Θα μας κάνετε την τιμή.
9: Η οποία συμπεριλαμβάνει και την κυρία Χρυσουλάκη, την Σοφία Μιχαλοπούλου και τον Λεωνίδα Βοκοτόπουλο από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και την Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή, που έχουμε τη τιμή να ερευνήσουμε ένα ιδιαίτερο σπουδαίο και ενδιαφέρον τοπίο και με ιδιαίτερο κάλος και ομορφιά στα αρχαία κείμενα αλλά και στην αρχαιολογική βιβλιογραφία. Και είμαστε τόσο χαρούμενοι και το εκτιμόμαστε πάρα πολύ που μπορούμε να δουλέψουμε σε ένα τέτοιο τοπίο με αυτή τη θεά, με αυτή την ομορφιά. Το επόμενο. Εδώ που βλέπετε όλο τον Σαρωνικό κόλπο, τη Μονή, το Αγκίστρι. Αυτό είναι ένα δύσκολο σημείο για αρχαιολογική έρευνα, αλλά μας εκπληρώνει κάθε μέρα με αυτή την θεά. Ένα τοπίο το οποίο φαίνεται από παντού. Μια φορά είδατε τον όρος, το βλέπετε από παντού. Αλλά τα ξέρετε εσείς καλύτερα από εμένα. Το επόμενο. Ένα τοπίο το οποίο ήδη έχει ερευνηθεί πολλές φορές, ήδη από το 19ο αιώνα που ο κ. Μουστοξίδης είχε ανέβει, που είχε γράψει για τον Ελάνιον Διός και ιδιαίτερα στη αρχή του 20ου αιώνα όταν οι Γερμανοί αρχαιολόγοι που τότε δούλευσαν στην Αφαία αρχίσαν μια ανασκαφή, αρκετά μεγάλη ανασκαφή και στην κορυφή και στις βόρειες παρυφές του βουνού. Από αυτές τις ανασκαφές δυστυχώς δεν μας μείνουν πολλά τεκμήρια, αλλά ιδιαίτερα ένα τοπογραφικό σκίτσο που δείχνει ότι γύρω από την εκκλησία υπάρχει μέσα σε αυτό το ερυπιώνα μια πυκνή κατοίκηση και ένα τοίχο που περικυκλώνει την κορυφή του βουνού. Στο μουσείο της Αίγινας εκτίθεται ένα μόνο αντικείμενο από αυτές τις ανασκαφές στην κορυφή του Ελάνιου Όρους, ένα μυκηναϊκό ειδόλιο γυναικείας μορφής από πυλό, που όμως μας κάνει να σκέφτεται μήπως εκεί υπήρξε μια θρησκεία ήδη στην προστορική περίοδο, ήδη παλιότερα. Οι ανασκαφές, ιδιαίτερα όμως στις βόρειες παρυφές στο μικρό μοναστηράκι, εκεί στους ταξιάρχες, έχουν δείξει ένα συγκρότημα, ένα μεγάλο μιμιώδες συγκρότημα που άνοικε στο Ελάνιο Διός, στη λατρεία του και τότε βρέθηκε εκεί και μια χάλκινη ιτρία με αφιέρωμα στον ίδιο στον Διό, οπότε ξεκαθαρίστηκε και το θέμα της ταύτισης αυτού του χώρου. Στην κορυφή επίσης, κάτω από το εκκλησάκι της Ανάληψης, φαίνονται ρήπια από ένα αρχαίο κτίριο που βλέπετε εδώ ακριβώς στη βάση του εκκλησίου και μέσα στους τοίχους της εκκλησίας επίσης βρίσκονται αρχαίοι δομοί. Παλιότερα φωτογραφήθηκε εκεί και μαρμάρινο διοκοσμητικό μέλος από ένα κτίσμα αρχαίο, αυτό όμως δυστυχώς σήμερα δεν σώζεται πια. Εμείς στις έρευνές μας βρισκόμαστε όμως μεγάλα θραύσματα από κεραμίδες κορινθιακού τύπου, οι οποίες δείχνουν ότι υπήρξε
2: και στεγασμένο το κτίριο
9: στην κορυφή, μάλλον νεκρός ναός ή ναίσκος. Αφιερώματα στον Διό εμείς δεν έχουμε βρει ακόμα πολλά, ή έχουν βρεθεί παλιότερα ή έχουν αφαιρεθεί ή είναι κάπου κρυμμένα. Αλλά αυτό που βρούμε όμως, που τεκμηρίωνε περίπου 1000 χρόνια λατρεία από τα γεωμετρικά χρόνια από το 8ο, 7ο αιώνα π.Χ. μέχρι και τη ρωμαϊκή εποχή, είναι ένα παχύ στρώμα γύρω από το εκκλησάκι, γιατί προφανώς το κύριο σημείο ενδιαφέροντος είναι κάτω από το εκκλησάκι, εκεί δεν μπορεί να γίνεται ανασκαφική έρευνα, αλλά γύρω του βρίσκουμε τα υπολείμματα από τις θυσίες που λάβανε χώρο εκεί για περίπου 1000 χρόνια. Είναι ένα στρώμα μαύρο, στάχτης και περιέχει χιλιάδες και χιλιάδες καμένα οστά ζώων. Αυτές ήταν οι θυσίες που λάβανε χώρο εκεί για να τιμήσουν τον Θεό στην κορυφή του βουνού. Το να υπάρξει γερό του Θεός σε βούνο κορυφή δεν είναι κάτι μοναδικό, αλλά ο Ελλάνιον Όρος στην Αίγινα είναι στη καρδιά ενός δικτύου τέτοιων γερών κορυφής γύρω, γύρω περιοχή. Στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας, στην Ημιτό και στην Πάρνηθα υπήρξαν τέτοια γερά, στο Αραχνέον στην Αργολίδα, στο Κιθερώνα στη Βιωτία και σε καλές μέρες μέχρι φαίνεται και η Νότια Εύβοια στον Όχι, που επίσης υπήρξε λατρεία του Θεός. Το Ελλάνιο Όρος όμως συνδέονταν πάντα με τα μετεωρολογικά φαινόμενα, το ακούσαμε μόλις, ο Θεοφράστος το αναφέρει και εμείς σαν ανασκαφείς και στη κορυφή το τεκμηριώνουμε, ευτυχώς χωρίς ιδιαίτερες ζημίες. Όταν όμως αρχίζαμε να σκάψουμε δίπλα στο εκκλησάκι σε ένα σημείο που φαινόταν ότι δεν έχει ανασκαφτεί προηγουμένως, αυτό που βρήκαμε, εκτός από αυτά τα οστά από τις θυσίες, είναι προστορικά κατάλοιπα από μια παλιότερη εποχή. Εδώ, σε μια τομή, αρκετά σύντομα βρέθηκε ένα στίχος συμπαγής από τα Μυκηναϊκά χρόνια, περίπου 3.200 χρόνια πριν το σήμερα. Την διερευνήσαμε αυτή τη τομή, γιατί έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σκάψαμε ολόκληρο ένα κτίριο και δίπλα σε μια άλλη τομή ένα δεύτερο. Οπότε δεν ήταν απλά ένα απομονωμένο κτίριο, αλλά όπως έδειχνε και ο χάρτης ουσιαστικά των παλαιότερων γερμανικών ανασκαφών, ήταν ένα ολόκληρο οικισμό. Και στο εσωτερικό αυτού του κτίριου είμαστε ιδιαίτερα τυχεροί που βρήκαμε κάτω από την κατάρρευση των τείχων όλα τα αντικείμενα που τότε είχαν μείνει μέσα στην καταστροφή. Τριποδικές χύτρες μαγειρικές, για αυτές ήταν και γνωστή η Αίγινα στα Μυκηναϊκά χρόνια, όπως ήταν και αργότερα στην αρχαιότητα η Αίγινα, είχε μεγάλη παραγωγή μαγειρικών χύτρων, τόσο στα προϊστορικά χρόνια όσο και στα ιστορικά, στην αρχαϊκή και κλασική περίοδο. Όποιος ήθελε μια καλή χύτρα την αγόρασε από την Αίγινα. Αλλά και μια Μυκηναϊκή κύλικα, το Αγίο Πόσης, το πιο χαρακτηριστικό αυτών των χρόνων. Εδώ δύο άλλες εικόνες από αυτό το πλούσιο χώρο. Για μας είναι η τύχη που η ατυχία αυτών που τότε χάσαν αυτό το χώρο που κατέρευσε και άφησαν μέσα τους όλο το οικιακό τους εξοπλισμό. Βλέπετε άλλες τέτοιες χύτρες, τουλάχιστον 7 υπήρξαν, μήπως και περισσότερο από ένα απλό νοικοκυριό ήταν και αγκία αποθήκευσης για τα προϊόντα τους, που είναι ένα δύσκολο σημείο προφανώς για να κατοικείται. Στο χώρο λίγο πάνω και προς το εκκλησάκι άλλα ευρήματα, τα οποία ήταν όμως σπασμένα, αλλά μετά από τη συντήρηση βλέπετε ένα σκύφο πάλι από την ίδια περίοδο, με γραπτή διακόσμηση. Αυτά είναι και χρήσιμα για να τα χρονολογήσουμε λίγο καλύτερα. Αυτό είναι γύρω το 1200 π.Χ. χρονολογείται αυτό το στυλ, που ξέρουμε από άλλες ανασκαφές. Και δίπλα του βρέθηκαν και άλλα, το επόμενο, άλλα αντικείμενα, όπως ένα ντρεπάνι από χαλκό από την ίδια περίοδο και μολύφτινα και χάλκινα σκεύη, το επόμενο, τα οποία ακόμα περιείχαν τα καμένα όσπρια, χιλιάδες όσπρια, βασικά ότι αποθηκεύσανε μάλλον για τους δύσκολες χειμώνες εκεί πάνω στη βούνο κορυφή. Δηλαδή σε αυτό το σημείο που βλέπετε είναι άδειο στο παλιότερο χάρτη, τώρα βρήκαμε άλλα κτίσματα που μοιάζουν αρκετά με αυτά που έχουν ανασκαφτεί παλιότερα, αλλά για τα οποία δυστυχώς δεν ξέρουμε πια πολλά. Αλλά δείχνουν ότι υπήρξε ένα ολόκληρο οικισμό εκεί στο τέλος της Μυκηναϊκής περίοδου. Ένα οικισμό που είχε και οχυρωματικό τοίχο που βλέπετε εκεί στο βελάκι και στην επόμενη διαφάνεια που βλέπετε εκεί έχει γίνει επίσης ανασκαφή μέσα στην κατάρρευση αυτού του τοίχου. Είναι το πρώτο που βλέπετε όταν ανεβείτε πάνω στον όρο. Βλέπετε αυτό το τοίχο που χρονολογείται εκεί στην εποχή Χαλκού, που έχει όμως ξανακτιστεί και αργότερα, που βλέπετε και στα πάνω μέρη του σε άλλη τοιχοδομία. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί βρισκόμαστε σε μια σημαντική στιγμή ανάμεσα την προϊστορία και τους ιστορικούς χρόνους όταν καταραίει ο Μυκηναϊκός πολιτισμός και σίγουρα δεν είναι τυχαία στη στιγμή που καίγονται τα μεγάλα Μυκηναϊκά νάκτορα στους Μυκήνες, στην Τύρινθα, μάλλον και στην Ακρόπολη των Αθηνών που δεν σώσονται όμως τα κατάλοιπα, να αποφύγουν οι κάτοικοι της Αίγινας πιθανότατα τα μέρη δίπλα στη θάλασσα που δεν είναι πια ασφαλές και βρίσκουν καταφύγιο στην κορυφή του βουνού. Είναι και περίοδο, αλλά αυτό θέλει περαιτέρω έρευνα, μάλλον που εγκαταλείπεται ο οικισμός στους Λαζάριδες, μήπως συνδέονται αυτά τα δύο γεγονότα και η κολόνα μάλλον εγκαταλείπεται ή σίγουρα φεύγουν αρκετοί άνθρωποι και ψάχνουν ασφάλεια σε τέτοια σημεία όπως στα βουνά, όπως γίνεται αργότερα στη Παλαιοχώρα στα μεσονικά χρόνια. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Συμβαίνουν πολλά τότε στην Αίγινα και αυτά τα ψάχνουμε τώρα, γιατί νομίζω γράφουμε εδώ γενικότερα την ιστορία του τέλους της εποχής Χαλκού, γιατί και άλλο σημείο, σίγουρα το έχετε δει, στον Άγιο Αντώνη, στη Μεγάλη Κορυφή, επίσης κτίζεται ένα μεγάλο τείχο που σώζεται ακόμα καλύτερα από αυτό του όρου, και εκεί έχουν γίνει ανασκαφές από την κυρία Μιχαλοπούλου και τον Λεωνίδα Βοκουτόπουλο. Και βλέπετε, σώζεται μέχρι και 3-4 μέτρα ψηλά ο κυκλόπιος τείχος μυκηναϊκής δόμησης, μόνο που εκεί δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου ευρήματα. Σαν να ήρθαν οι άνθρωποι, το κτίσανε και τελικά φύγανε, δεν το χρησιμοποιούσανε, το είχα μόνο καταφύγιο. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά με αυτό που βρήκαμε τώρα πάνω στον όρο, που είχαμε κανονικά σπίτια με την αποθηκευμένα τους προϊόντα, όλα τα οικοσκευή. Όμως και η αρχαιολογία ποτέ δεν είναι εύκολη. Από πέρσι, το Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, αρχίζαμε να ερευνήσουμε και ένα σημείο έτσι, στις νότιες παρυφές που βλέπετε πάνω την εκκλησία, που ζώσονται μέσα σε ένα λίθος ορό, δύσβατο εντελώς, ίσως και επικίνδυνο. Βρήκαμε σειρές από χώρους, πάλι το επόμενο, από μια τέχνη οικοδομής που βλέπετε με μεγάλους λίθους και ανάμεσα τους πεσμένους λίθους πάλι όστρακα και ευρήματα από τα μυκηναϊκά χρόνια. Εκεί όμως είμαστε μόνο στην αρχή, μόνο μία τομή προς το παρόν ανοίξαμε σε ένας από αυτούς τους χώρους, που έχουμε μια κοσαριά χώροι, τέτοιοι πρέπει να είναι, που όμως βρέθηκαν μέσα σε αυτό, αυτό είναι ευρήματα ούτε 10 μηνών, που βρέθηκαν κατάλοιπα από μεταλλοτεχνικές, μεταλλουργικές εργασίες. Δηλαδή άνθρωποι όντως που δεν ήρθαν απλά για λίγο, αλλά εγκαταστήθηκαν με τα εργαστήρια τους κανονικά. Επεξεργάσανε το χαλκό και βρήκαμε και ένα μαχαίρι από την ίδια περίοδο, περίπου, που όμως είναι σπασμένο σήμερα. Αυτό είναι ο χάρτης τώρα, ο καινούριος της περιοχής, με αυτά τα κατάλοιπα που φαίνονται και που εξερευνήσαμε, και είναι κάτι που πρέπει προφανώς να συνεχίσετε και στα επόμενα χρόνια. Ο στόχος μας ήταν μια διαχρονική έρευνα στην κορυφή του όρους. Βρήκαμε όμως τόσο πολλά και τόσο ενδιαφέροντα μυκηναϊκά κατάλοιπα που επικεντρωθήκαμε περισσότερο σε αυτό. Θα συνεχίζουμε τα επόμενα 4 χρόνια την ανασκαφή στον όρο, και πρέπει να φανταστείτε ότι οι άδειες που παίρνει κανείς για έρευνα επιστημονική είναι για 6 εβδομάδες το χρόνο, οπότε μας περιορίζει αρκετά. Αλλά είναι καλό αυτό, γιατί αυτό είναι το εύκολο, εύκολο δεν είναι, αλλά είναι το εύκολο και πάλι. Αυτό που είναι πολύ περισσότερο χρονοβόρο και ίσως και πιο ενδιαφέρον είναι μετά να μελετήσουμε αυτά τα πολλά ευρήματα, χιλιάδες όστρακα, να κάνουμε το puzzle, να γίνεται συντήρηση, να χρονολογήσουμε αυτά και να αρχίσουμε να καταλάβουμε τι έχει συμβεί εκεί στο όρος. Και ήμασταν εδώ το Ιούνιο και το Ιούλιο στο μουσείο και μελετήσαμε αυτά τα πολλά ευρήματα. Του χρόνου όμως θα επιστρέψουν στην ανασκαφή. Κάτι που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ανάμεσα σε αυτά τα ευρήματα είναι που εντοπίστηκαν και όστρακα ακόμα παλιότερα από την μέση εποχή Χαλκού. Αυτό είναι ακόμα μερικές αιώνες πριν, πάμε στο πρώτο μισό της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Εύκολα αναγνωρίζονται τα όστρακα, γιατί είμαστε για μελέτη στο Μουσείο της Κολώνας, που έχουμε τα καλύτερα παράλληλα στην διπλανή αίθουσα. Είναι η περίοδος ακμής της Κολώνας. Εκεί δεν υπήρξε λόγος ο κόσμος να έχει ένα οικισμό καταφύγιο εκεί πάνω. Μάλλον για άλλο λόγο ανεβήκε όμως ο κόσμος στην κορυφή του όρους. Και είναι εκεί που ξανασκεφτόμαστε και αυτό το μυκηναϊκό ειδόλιο που βρέθηκε στην κορυφή. Ίσως ακόμα παλιότερα ήδη ανέβηκε ο κόσμος στην κορυφή για τη λατρεία. Είναι η περίοδο που τεκμηριώνεται μια ιδιαίτερη σχέση που υπάρχει και μυθολογικά της Αίγινας με την Κρήτη, με τη Μινωική Κρήτη. Και ίσως επηρεάστηκαν από τους Μινωίτες και είχαν, όπως ήταν χαρακτηριστικό στην Κρήτη, ένα τέτοιο ιερό κορυφής. Και σίγουρα από όλη αυτή την έρευνα βλέπουμε ότι αντικατοπτρίζεται η τόσο σπουδαία ιστορία και προϊστορία της Αίγινας στα γεγονότα, στην κατοίκηση, στη ανθρώπινη δραστηριότητα, στην κορυφή του Ελλάνιου Όρους. Όταν ακμάζεται η Αίγινα να είναι εκεί στα μεσοελλαδικά χρόνια, να είναι μετά στα αρχαϊκά και κλασικά χρόνια, αυτός ο όρος είναι η καρδιά της Αίγινας, εκεί γίνεται η λατρεία, εκεί συναντιούνται οι άνθρωποι, εκεί γιορτάζουν. Όμως όταν είναι δύσκολη περίοδο, να είναι στο τέλος της εποχής Χαλκού, να είναι στο τέλος της αρχαιότητας, ο κόσμος εκεί ψάχνει ασφάλεια. Και για να καταλάβουμε αυτό το τόσο σημαντικό σημείο, λίγο καλύτερα, δεν σκοπεύομασταν μόνο να κάνουμε ανασκαφή στη κορυφή στην ίδια, αλλά να το εντάξουμε και στην ευρύτερη περιοχή που την είδατε και τόσο ωραία με τα βίντεο πριν, για να καταλάβουμε λίγο ποιοι άνθρωποι ανεβήκαν εκεί και τι υπήρξε γύρω. Γιατί ο όρος δεν είναι μόνος του, αλλά είναι μέρος, είναι η κορυφή μιας ιδιαίτερης περιοχής που κατοικούταν, που χρησιμοποιήθηκε από τα προστορικά χρόνια και από πριν από αυτά που βρήκαμε πάνω στον όρο. Ίσως σήμερα είναι έρημο τοπίο σε πολλά μέρη, ενώ στην αρχαιότητα δεν ήταν έτσι καθόλου. Και αυτό που κάνουμε στο επόμενο είναι να περπατήσουμε συστηματικά όλη την περιοχή, ίσως είναι

0: Μπήκαμε πάνω στον όρο. Ίσως σήμερα είναι έρημο τοπίο σε πολλά μέρη, ενώ στην αρχαιότητα δεν ήταν έτσι καθόλου. Και αυτό που κάνουμε στο επόμενο είναι να περπατήσουμε συστηματικά όλη την περιοχή. Είναι ίσως ένα πιο δύσκολο έργο από την ανασκαφή. Ήμασταν ένα μήνα εδώ φέτος με δύο ομάδες. Είναι πάντα 5 με 6 άτομα που περπατάνε. Ίσως μας είδατε και σας φαινόταν παράξενο, που περπατάνε σε αυτά τα δύσκολα σημεία, πάντα με ίδια απόσταση ανάμεσά τους, και καταγράφουν ό,τι υπάρχει σε ίχνη από ανθρώπινη δραστηριότητα, να είναι προϊστορική, να είναι αρχαία, να είναι βυζαντινή, να είναι μέχρι και τα νεότερα χρόνια. Και έχουμε περπατήσει πάρα πολλές περιοχές, σχεδόν εκεί που μπορεί να φτάσει κανείς, και σε πάνω από 90% από αυτές τις ενότητες βρούμε κατάλοιπα αρχαία. Κατάλοιπα από ανθρώπινη δραστηριότητα. Και δείχνει πραγματικά αυτό είναι ένα τοπίο το οποίο χρησιμοποιήθηκε, κατοικήθηκε, αγαπήθηκε από τους ανθρώπους για χιλιάδες χρόνια. Καταγράψαμε πάνω από 300 κατασκευές, να είναι σουβάλες, να είναι λατομεία, να είναι τείχη, δηλαδή όλων των είδων. Και εντοπίστηκαν διάφοροι καινούριοι αρχαιολογικοί χώροι που θα μπορούσαν να ανασκαφτούν. Μόνο ένα θέλω να αναφέρω, αφού είδαμε και για τον Ελαιώνα, το οποίο είναι ένα τοπίο που είναι ιδιαίτερο, δείχνει ιδιαίτερα πυκνή αρχαιολογική έτσι, τεκμηρίωση και ευρήματα. Πάνω από τον Ελαιώνα, αυτό ήταν άγνωστο έως τώρα σαν αρχαιολογικό σημείο, ανάμεσα τον Ελαιώνα και την Αιγινήτισσα, ουσιαστικά ένα βράχο που δεσπόσει την περιοχή, βρέθηκαν ιδιαίτερα πολλά αντικείμενα, έτσι λίθινα εργαλεία σπασμένα από το τέλος της νεολιθικής περίοδου, από την αρχή της εποχής Χαλκού, δηλαδή ακόμα παλιότερα από αυτά που έχουμε στην κορυφή του όρους. Μιλάμε για το 3000 π.Χ. και λίγο πριν ίσως, και αρκετή κεραμική, και δείχνει μια άλλη ακόμα παλιότερη προϊστορία της περιοχής. Αυτό το έργο προφανώς είναι ένα ομαδικό έργο, και δεν είναι μόνο έρευνα, είναι και εκμάθηση για φοιτητές, τόσο από ελληνικά όσο και από ελβετικά και διεθνές πανεπιστήμια που έρχονται εδώ, δεκάδες φοιτητές κάθε χρόνο. Αυτή ήταν η φετινή μας ομάδα για την επιφανειακή έρευνα, και βλέπετε από πόσα πανεπιστήμια έρχονται εδώ και βλέπουν και ναι, έχουν αυτή την εμπειρία της Αίγινας και κάνουν εδώ την πρακτική τους άσκηση για να μαθαίνουν να γίνουν αρχαιολόγοι και ερευνητές. Εσείς αν θέλετε να έχετε περισσότερες πληροφορίες, γιατί λίγος είναι ο χρόνος απόψε και θα έχουμε και μουσική μετά, μπορείτε να μας παρακολουθείτε στα social media της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής, ή θα βρείτε και τις αναφορές κάθε χρονιάς στην ιστοσελίδα μας που είναι esac.swiss, που θα τα βρείτε και στα γερμανικά αλλά και στα ελληνικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα πάλι. Τώρα έχουμε μουσική, οι οποίοι κάθονται όπως βλέπετε εκεί. Ελπίζω να μην τους ενοχλήσουμε αν έχουμε πολλούς που θα φύγουν, που δεν ξέρω γιατί να φύγουν. Θέλω να σας πω ότι ο Αλέξανδρος Σπίρτζης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής μιας ομάδος που την ξέρετε πολύ καλά γιατί λειτουργεί στην Αίγινα, θα μας παίξει σαν πρώτο του τραγούδι ένα τραγούδι που ακούγεται για πρώτη φορά στην Αίγινα, και είναι η ελιά η κουτσομπόλα. Είναι μια ελιά που οι ρίζες της θυμίζουν τις ρίζες των ανθρώπων. Θα ήθελα την ιστορία να σας την πει εκείνος, αλλά τώρα έχει αρκετή δουλειά. Για να μην, μέχρι να ξεκινήσει η μουσική και να τακτοποιηθούν όλοι, έχουμε πολλά να σας πούμε, αλλά θα θέλαμε να σας ξαναθυμίσουμε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν για τον Ελαιώνα, πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν και για το όρος, και αρκετά πράγματα να γίνουν και για αυτόν τον παραδοσιακό οικισμό. Γιατί είμαστε κάπως έτσι, θα έλεγα, πολύ μοναχικοί εδώ. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Δήμου για να φτιαχτούν πολλά. Τώρα δεν είναι ώρα να πω τα παραπονά μας φυσικά, αλλά καλή ευκαιρία είναι, όπως λένε όλοι.
2: Την κατάμεστη αυλή του πολιτιστικού κέντρου, το παλιό σχολείο του χωριού, την εκδήλωση παρακολούθησαν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας, κ. Φίλιππος Ντίτης, ο αντιδήμαρχος πολιτισμού, κ. Μιχάλης Σπυριδάκης, εκπρόσωποι συλλόγων του νησιού, και ένα μεγάλο κοινό που απόλευσε μία αξιόλογη εκδήλωση. Με ξενάγησε από την επιμελήτρια της έκθεσης, Ήρυδα Κρητικού, και βιωματικό εργαστήριο για ενήλικες.

0: Συνεχίστηκαν το Σάββατο 22 Αυγούστου οι παράλληλες δράσεις της έκθεσης Χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη της Έγινας.
1: Πολύ σύντομα, γιατί θα μετρήσουμε λίγο το χρόνο μας, για να έχουμε και το χρόνο να περιηγηθούμε ανάμεσα στα έργα. Είναι η 11η έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη. Είναι πάρα πολύ ωραίο που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες, 9 Σεπτεμβρίου, με την παράτασή της, δίνοντας τη θέση στην επόμενη έκθεση που έχουμε του Δημήτρη Σεβαστάκη, για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Έρχεται η επόμενη μας έκθεση να έτσι επιστέψει την τριετία της Πινακοθήκης. Μαριλένα μου, έλα κοντά μου ένα λεπτό, αγαπημένη μου εδώ. Λοιπόν, και θα πω τώρα για όσους δεν μας ξέρετε, ότι μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, που είναι από 3,5 χρόνια, ήρθαμε μέσα εδώ, ήταν το άδειο ισόγειο κτίριο του ΟΤΕ, το οποίο δεν είχε χρήση πια, και με προτροπή του κυρίου Βουρλούμη και με δική του έτσι θέληση και σπρόξιμο, γιατί υπήρξε ο πρόεδρος του ΟΤΕ για πολλά χρόνια, και με την βοήθεια του Νίκου του Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος του Πινακοθήκη μας, και βεβαίως του Δημάρχου, ο οποίος ενέκρινε το πολύ ταπεινό κονδύλι, για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, με το οποίο καταφέραμε να βάλουμε σε τάξη όλο αυτό. Φτιάξαμε μέσα σε 6 μήνες το χώρο, δηλαδή το είδαμε Απρίλιο του 23 και το Σεπτέμβριο του 23 λειτουργήσε με την πρώτη μας έκθεση. Η Μαριλένα Γιαννούλη είναι μαζί μου, είμαστε σε αυτή την πενταμελή επιτροπή, και η Μαρία Ηλιόλη σας υποδέχεται υποδειγματικά από τον περασμένο χειμώνα και είναι μαζί μας και αυτή, και είμαι πολύ ευγνώμων και ήσυχη γι' αυτό. Υπήρχε πάντοτε η επιθυμία μιας δημοτικής πινακοθήκης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και μόνο για την δυνατότητα στέγασης όλων αυτών των ιερών τεράτων του νησιού, που άλλα είναι γηγενή και πολλά άλλα είναι από επιλογή εγινήτες. Γι' αυτό και όχι τυχαία, η πρώτη μας έκθεση, που ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου του 23, λεγόταν «Λόγω φωτός το ίχνος της Έγινας» και ουσιαστικά συσπήρωσε καλλιτέχνες αυστηρά μη εν ζωή, για να μην έχουμε και δράματα. Ήμασταν πολύ δίκαιοι έτσι. Ήταν πολύ εύκολο να διαλέξουμε όλους αυτούς που θέλαμε να τιμήσουμε και που δεν ήταν εν ζωή. Και που ζητήσαμε τις οικογένειές τους να μας δανείσουν έργα, και λίγο πονηρά σκεπτόμενοι, γιατί περίπου συγκεντρώθηκε ένα θαυμάσιο πεδίο έργων που όλα θα μπορούσαν να αποτελέσουν στο μέλλον ή έργα σαν αυτά ένα μέρος της μόνιμης δυνητικής συλλογής Πινακοθήκης, που σε αυτό στοχεύουμε και ελπίζουμε ότι αυτό θα είναι το επόμενο μας βήμα γρήγορα, γιατί με τη βοήθεια των ισχυρών μας ανδρών και όχι μόνο, ένα μικρό ακόμα κομμάτι του ΟΤΕ θα μας παραχωρηθεί και θα είναι η μαγιά για τη μόνιμη μας συλλογή. Θέλω να πω, ξεκινήσαμε δείχνοντας τον δρόμο σε έργα του Μόραλη, του Νικολάου, του Βουρλούμη, του Παπά, του Καπράλου, του Ιωάννου, του Σάμιου, και βεβαίως των πολύ σημαντικών μας λαϊκών καλλιτεχνών, όπως του Κάτσα, των αδελφών Σκλάβενα, έτσι, γιατί ουσιαστικά μια μόνιμη συλλογή στην Έγινα πρέπει να έχει και αυτούς που είναι τα διαμάντια μας. Αυτή η έκθεση έφερε χώρο σε επόμενες εκθέσεις. Είχαμε μια θαυμάσια στιγμή το καλοκαίρι πριν 2 χρόνια με τα Μελανά που ήρθαν από την Αθήνα, το πρώτο μέρος αυτής της περιήγησης στη κεραμική της Ελλάδας, και αμέσως μετά την καταπληκτική έκθεση Βουρλούμης Παπάς 70 χρόνια σχέσης, γιατί ήταν μια ιστορία αγνής φιλίας και ανταλλαγής συνεχόμενων εμπειριών για την τέχνη και τη ζωή, όταν ο μικρός Γιάννης Παπάς συναντήθηκε με τον μικρό Ανδρέα Βουρλούμη με τα ποδήλατα στην Κηφισιά, ξεκίνησε μια πολύ ισχυρή φιλία, εφηβική, που ισχυροποιήθηκε με το γεγονός ότι ο Βουρλούμης παντρεύτηκε την αδελφή του Παπά και έμειναν για...
2: Ο Παπάς παντρεύτηκε.
1: Ναι, συγγνώμη, ο Παπάς. Καλά το είπα. Παντρεύτηκε την Ιπατία ο Ανδρέας Βουρλούμης, ναι. Και υπήρχε όλο αυτό το ίχνος τη συνεχόμενη σχέση με το νησί, το οποίο είναι θάλασσα, είναι πεύκο, είναι χώμα, είναι η αφαία, είναι η σκιά, είναι το φως, είναι ο λόγος για να φεύγεις από άλλα μέρη και να άρχισε να αναζητήσεις ξανά το Αττικό φως που έχει χαθεί από την Αθήνα, είναι πολύ, αλλά υπάρχει ακόμα εδώ, είναι όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε αυτή η έκθεση περιηγήθηκε σε όλο αυτό το μυστικό βάθος του νησιού. Είχαμε την έκθεση του Γιάννη Μετζικόφ, είχαμε το πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στον Τάκη Καλμούχο, ο οποίος έφερε τον Καζαντζάκη στο νησί μας, και που είναι λιγότερο γνωστές, να πάτε ένας ταπεινός ζωγράφος. Να όμως που η έκθεση αυτή πυροδότησε την πρόταση μιας νέας μονογραφίας για αυτόν, έτσι ανακοινήθηκε το ενδιαφέρον για αυτόν, που και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Είχαμε την έκθεση πέρσι το καλοκαίρι που πήγε επίσης λαμπρά του Παύλου Σάμινου, που οφείλαμε ένα ομάς αυτόν με έργα που ανήκουν στην γυναίκα του, τη Μαρία Ξανθάκου. Μεγάλη συγκίνηση. Ο Παύλος Σάμιος την Έγινα ήταν αυτό ουσιαστικά το επίκεντρο. Την έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη που έδωσε τη σκυτάλη στην έκθεση που βλέπουμε σήμερα. Μια πολύ ωραία έκθεση ομαδική με όλους τους εν ζωή καλλιτέχνες του νησιού μας, που λεγόταν ονόμαζα Γαλήνη το χειμώνα, πέρσι το χειμώνα, που είναι ένα στίχος ποίηματος της δικής μας επίσης Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ. Θέλω να πω, τίποτα δεν έχει γίνει χωρίς σκέψη και όλα εν σοφία. Και να πω επίσης ότι σε όλες μας τις εκθέσεις, το εκπαιδευτικό είναι μείζον οργανικό κομμάτι και έχουμε συνεχώς ξεναγήσεις. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ωραία εκπαιδευτικά προγράμματα. Και πριν αρχίσω να μιλάω για το χώμα, θα ήθελα να δώσω το λόγο στη Μαριλένα μας ένα λεπτό για ό,τι θέλεις να πεις. Εσύ, εσύ σαν Μαριλένα.
2: Τώρα, γιατί δεν ήμουν προετοιμασμένη.
1: Όχι, εντάξει, γιατί είμαστε, είναι πολύ σημαντικό που είμαστε μαζί και μοιραζόμαστε ένα όραμα.
2: Ναι, το γεγονός ότι είμαστε μαζί λίγοι άνθρωποι, δεν ξέρω, επιλογή προφανώς, και οι οποίοι μπορούμε και καταφέρουμε και συνεννοιόμαστε και ο ένας βοηθάει τον άλλο με κάποιο τρόπο στο βαθμό που μπορεί. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι κλείνουμε τώρα 3 χρόνια με τη μία έκθεση, να μην μπορούμε να την ξεχωρίσουμε από την άλλη, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ στο οφείλουμε στην Ήρυδα. Είναι, δηλαδή τι να πω τώρα, για μας η παρουσία η δικιά σας είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσουμε να... ότι αξίζει τον κόπο, ρε παιδί μου, να ασχολείσαι μόλις με ένα πράγμα στο νησί. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι έχουμε και τη Μαρία μας πια εδώ είναι εξαιρετικό και μας βοηθάει στο
1: και
2: να
1: την άλλη Μαρία ευχαριστούμε που αγκαλιάζει όλες μας τις εκθέσεις με τόσο επαγγελματισμό και υπομονή.
2: Αυτό εξυπακούεται. Τέλος πάντων, νομίζουμε ότι αυτό που κάνουμε αξίζει τον κόπο και η παρουσία σας μας...
1: Και έχει νομίζω γίνει κατανοητό και στους Αιγινίτες φίλους μας και στους εκτός ότι η Πινακοθήκη είναι ένα βήμα παραπάνω.
2: Ναι.
1: Την αντιμετωπίσαμε εμείς με σοβαρότητα και αντιμετωπίζεται με πολύ σοβαρότητα από το κοινό. Και το γεγονός ότι το νησί είναι περήφανο για την ύπαρξή της, νομίζω είναι το πιο ωραίο πράγμα.
2: Ναι, είναι εντυπωσιακό να σκεφτείτε πόσοι. Δεν μπορούσαμε κι εμείς να φανταστούμε πόσοι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται με την τέχνη μπορούν να έρχονται εδώ πέρα στην Πινακοθήκη, συνειδητά, να επιλέγουν να βρίσκονται εδώ. Η Μαρία μπορεί να σας το πιστοποιήσει αυτό. Και ξαφνικά είμαι η διευθύντρια της τάδε Πινακοθήκης, είμαι ο διευθυντής, δηλαδή χωρίς να ξέρουμε.
1: Τώρα θα μπει σε 5 λεπτά μια φίλη μου που έρχεται επί τούτου πάλι.
2: Ναι, από την Αθήνα. Και βλέπουμε, αυτό εντάξει μας, είναι μια φοβερή ανταμοιβή.
1: Φοβερή
2: ανταμοιβή.
1: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το χώμα. Καλώς τη. Περάστε. Πάμε να μιλήσουμε για το χώμα. Λοιπόν, πολύ πολύ συνοπτικά, θέλω να σας πω ότι για μένα το θέμα που λέγεται κεραμική και πυλός είναι κάτι που πλέει κεραίοι στις φλέβες μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παιδιόθεν. Είμαι γεννήτησα, ο πυλός είναι παντού στην Έγινα, όπως και η πέτρα, ο πορόλιθος, με την οποία χτίστηκε η Αφαία. Ο προπάπους μου ήταν αρχαιολόγος, έφτιαξε το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Σπούδασα και εγώ αρχαιολογία στη συνέχεια, που μπορεί να την εγκατέλειψα φαινομενικά για τη σύγχρονη τέχνη, όμως η ιδέα της διαχρονίας είναι αυτό που έχει καθορίσει και όλες μου τις επιλογές και όσο κοιτάω πίσω και όλες τις θεματικές εκθέσεις που τελικά υπογράφω. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αν πιάσει χώμα μια φορά, και είχα τη χαρά να το κάνω αυτό για 4-5 χρόνια, με το Θέμελ και το Σταμπολίδη στην αρχαία Ελεύθερνα, είναι κάτι για το οποίο είμαι ευγνώμων. Πέραν το ότι σκληραγωγείσαι και μπορείς να είσαι. Και του Σαλονιού και του Αλωνιού, που αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μου, διαπίστωσα εκ των υστέρων, είναι ότι συνειδητοποιείς ότι αυτό το τυχαίο όστρακο που θα πιάσεις, το σβόλος του χώματος, το φυλλαράκι, το κοχυλάκι, ήταν εκεί από πάντα. Είχε γίνει μια πάρα πολύ ωραία έκθεση, είχα επιμεληθεί πέρσι, τις Πέτρες Αιγίνης, που την κάναμε στην Αγία Νικολάου και πήγε και καταπληκτικά. Και θα θέσω 2 από τα έργα έτσι, που έχω κρατήσει στο μυαλό μου για πολλούς λόγους σε σχέση με το τι είπαν αυτά τα έργα. Αφενός εμφανίστηκε η Μαριγό Κάση και έφερε μία πέτρα που ήταν λίγο παράξενη, έτσι λίγο σαν ακανόνιστο κοπτήρι. Και την έβαλε πάνω σε ένα βελούδινο μαξιλάρι και μου είπε ότι αυτήν εγώ την έχω φέρει από το Κουφονήσι και δεν θέλω να κάνω τίποτα άλλο. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή είναι μια πέτρα πάρα πολύ αρχαία. Και τη δείχνει σε μια αρχαιολόγο από την Εφορία Κυκλάδων ένα χρόνο μετά και της λέει είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό το μύθευμα που φτιάξε εσύ, το εικαστικό, να είναι απολύτως η αλήθεια. Αυτό είναι ένα εργαλείο ακανόνιστο, το οποίο μάλλον κύλησε από απέναντι από την Κέρο και έφτασε στο Κουφονήσι. Η Θεοδώρα Χωραφά πάλι που εκπροσωπείται εδώ και που είναι μια από τις πιο σημαντικές μας εικαστικούς της κεραμικής, τι έκανε. Έφτιαξε δύο εξαιρετικά υπέροχα, περίτεχνα και λύφη πύληνα, που είναι η δουλειά της, για να βάλει μέσα δύο πολύ αρχαίες πέτρες που τις είχε μαζέψει από ένα μυστικό σημείο, κάπου κοντά στον αρχαίο Λεόνα που δεν μας έλεγε πού, και μας είπε ότι αυτές οι αρχαίες πέτρες, που είναι πολλών χιλιάδων ετών, είναι το πολύτιμο και το δικό μου περίτεχνο κέλυφος είναι απλά το σακουλάκι. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν πιάνεις το χώμα, τέτοιες ιστορίες μας λέει και ο Νίκος Σκλαβενίτης. Το καταλαβαίνεις αυτό πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, εγώ με αυτές τις σπουδές και τα εφόδια στο σάκο μου, όταν βρέθηκα στην Αγγλία για τα τελευταία μου τα πιακά σε σύγχρονη τέχνη, κατάλαβα πόσο πολύ στην Ευρώπη οι εφαρμοσμένες τέχνες είναι ισότιμες και στο ίδιο βάθρο, στα μουσεία και στις γκαλερί και παντού, με τις λεγόμενες καλές τέχνες, που είναι η ζωγραφική και η γλυπτική και η χαρακτική. Εννοείται ότι κανείς επίδοξος συλλέκτης δεν λέει «Δεν παίρνω αυτό που κάνει όσο και ο πίνακας, γιατί θα σπάσει». Δεν σπάει, το βάζεις σε ένα μέρος και ζεις μαζί του. Εννοείται ότι υπάρχει ισοτιμία δυνατοτήτων για μεγάλες αναδρομικές ενός σημαντικού κεραμίστα, ενός υφάντη και εγώ τα είδα όλα αυτά. Είχα την τύχη, ενώ έκανα με τα πιακά, να εμπλακώ με κάποιο σχεδιασμό εργαστηρίων για ενήλικες και για παιδιά στην Αγγλία και γυρνάω πίσω στην Ελλάδα το 1994 για προσωπικούς λόγους, χωρίς να ξέρω τι θα κάνω με τη ζωή μου, και μου δίνεται ξανά εξ ουρανού μία πρόταση που είναι η Κατερίνα Ζηρίδη, που είχε το σχολείο μου, ήταν η διοικητή του σχολείου μου. Και μου λέει, Ήρης, έχω δει τι έκανε στην Αγγλία. Εγώ τώρα έχω φτιάξει ένα κολέγιο για παιδιά, για φοιτητές. Ήταν η εποχή που φοιτούσαν σαν τα Μανιτάρια όλα αυτά τα Λαβέν, Mediterranean, York, ξέρω εγώ κτλ. Σκεφτόμουν χρόνια να κάνω μια σειρά από εργαστήρια για μαμάδες στο σχολείο. Αυτό είναι στα Βόρεια Προάστια, ήταν στην Κηφισιά. Αυτό είναι υπέροχο κτίριο. Δεν θέλεις να το πάρεις και να το κάνεις εσύ. 94, δεν ήμουνα πολύ μικρή, δεν ήμουνα καν 30 χρονών. Και με το πρωτάρι, το ζήλο και την τύχη, αυτό επανδρώθηκε με έναν τρόπο που ξεπέρασε τις προσδοκίες και το όραμα του ιδιοκτήτη, γιατί το δικό μου ήταν μεγαλύτερο. Δεν ήρθαν μόνο μαμάδες του σχολείου που ζούσαν στα Βόρεια Προάστια, ήρθαν άνθρωποι από όλη την Αθήνα και όχι μόνο, και από γειτονικές πόλεις, γιατί...
3: Ακούτε, το ραδιόφωνο του έχει να πόρταρει.
1: Δεν υπήρχε πουθενά αλλού. Δηλαδή 8. Τώρα μπορεί, αν γκουγκλάρετε, προσέξτε λίγο το έργο που είναι πίσω σας παρακαλώ. Αν γκουγκλάρετε τώρα, και γενικά δεν θα κάνετε προς τα πίσω, γιατί έχουμε διάφορα έφραστα στην περιραίουσα ατμόσφαιρα, με αγάπη έτσι. Λοιπόν, αν τώρα γκουγκλάρετε και πείτε εγώ θέλω να σπουδάσω, να κάνω βρε παιδί μου, να χαλαρώσω λίγα μαθήματα κεραμικής, κοσμήματος, υφαντικής, μακραμέ, κεντητικής, καλαθοπλεκτικής, θα βρείτε δεκάδες στη γειτονιά σας. Δεν υπήρχε τίποτα, φανταστείτε ένα τελείως άνυδρο τοπίο, το τίποτα. Το Μουσείο Μπενάκη δειλά-δειλά έκανε κάτι μαθήματα που ήταν πιο πολύ εθνολογική προσέγγιση και έκανες και λίγη βελονίτσα αφού προσέγγιζαν πρώτα οι αρχαιολόγοι θεωρητικά το θέμα. Ελάτε, ελάτε. Λοιπόν, και ελάτε. Αφήστε πράγματα και ελάτε. Λοιπόν, να η Αθηναίη που σας λέω ότι έχουμε κάθε μέρα κόσμο που έρχεται επί τούτου για το χώμα και αυτό είναι τρομερή συγκίνηση. Καλώς την Ατάσα. Λοιπόν, εγώ είχα την πολύ μεγάλη τύχη τότε, γιατί τους είχα γνωρίσει για άλλους λόγους, να στραφώ σε μια λαμπρή ομάδα εικαστικών, η οποία εμπλουτίστηκε και με άλλους εικαστικούς, και να είναι αυτοί οι δάσκαλοί μας, που τότε ήταν όλοι απλά καλλιτέχνες. Κανείς από αυτούς επίσης δεν είχε μπει, άστα τα πράγματα σου, δεν είχε μπει κανείς στη διαδικασία να είναι εκπαιδευτής. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτό το πράγμα. Και η ομάδα αυτή, ο πρώτος πυρήνας μας, δεν ήταν άλλη την ομάδα αυτή. Δηλαδή έρχεται η Μαρία Γρηγορίου, η Δέσποινα Πανταζοπούλου, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, η Θεοδόρα Χωραφά και άλλοι λαμπροί άνθρωποι να διδάξουν υφαντική και κόσμημα και κεραμική. Και κοντά σε αυτούς ήρθαν και άλλοι, ο Άκης Γκούμας, που είναι αυτός ο υπέροχος άνθρωπος που έκανε την συγκλονιστική έκθεση «Ο Χρυσός των Ελληνιστικών Χρόνων» πέρσι στο Μουσείο Μπενάκη. Και άλλοι πολλοί. Γινόντουσαν πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν πουθενά αλλού, και έτσι ο κόσμος που ήρθε ερχόταν με την προοπτική να μαθητεύσει σε μία. Δηλαδή, αναγκάστηκα να φτιάχνω περίοδο Β, περίοδο Γ, περίοδο Δ. Δηλαδή, το έβλεπαν σαν ακαδημαϊκές σπουδές. Και στην κεραμική, το κύριο αστέρι μας ήταν η Μάρο Κερασιώτη, στην οποία αυτή η έκθεση, στην οποία είμαστε σήμερα φίλοι πάρα πολλά. Η Μάρο είναι σήμερα ετών 87. Ο καλός της, ο Γιώργος Γεωργιάδης, ένας πολύ σημαντικός γλύπτης, εκπροσωπεί τέτοιες έκθεσεις, είναι το 93 και ζουν και δημιουργούν. Και στην Αθήνα που είχαμε την έκθεση αυτή, κάναμε μια ημερίδα προς τιμήν της Μάρος, την Άνοιξη, λίγο πριν το κλείσιμο, και η συγκίνηση πραγματικά περίσεψε. Λοιπόν, η Μάρο με πήρε από το χέρι, μου δίδαξε πάρα πολλά για την κεραμική, και το άλλο υπέροχο πράγμα είναι ότι πολλά τότε παιδιά της Μάρος μαθητές είναι σήμερα πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες της κεραμικής και βρίσκονται και εδώ με τα έργα τους. Υπάρχει μια συνέχεια καταπληκτική. Έτσι λοιπόν, το κάμπους πράξης τελείωσε κάποια στιγμή, για τους λόγους που σας είπα, για το δικό μου όρομα ήταν μεγαλύτερο του ιδιοκτήτη, όμως φυσικά όλο αυτό που το πήρα μαζί μου, το συνέχισα. Οι περισσότεροι από αυτούς τους καλλιτέχνες συνέχισαν να κάνουν εργαστήρια αλλού, στο δικό τους χώρο, δηλαδή δημιουργήθηκε μια τάση. Και ήταν για μένα πολύ συγκινητικό όταν χρόνια μετά η ομάδα αυτή ήταν και η πρώτη ομάδα που επάντρωσε το πολιτήριο με τη νέα του λογική του Μουσείου Μπενάκη με το όραμα πια της Δέσποινας Γερουλάνου, που και αυτή ήταν γεννήτησα, που και αυτή πια δεν είναι ανάμεσά μας. Θέλω να πω, η Δέσποινα πήρε από το χέρι αυτούς τους ανθρώπους και τους έβαλε να ξαναμιλήσουν για το τι είναι σύγχρονη υφαντική και κεντητική και κόσμα και κεραμική. Και αυτοί ήταν οι άνθρωποι που τους ήξερα εγώ ήδη πάνω από 15 χρόνια πριν. Και όλο αυτό τώρα πια έχει πάρει μπροστά και βλέπετε ότι υπάρχουν και δομές του Υπουργείου και χίλια πράγματα. Δεν είναι όμως όλα καλά. Δηλαδή θέλω να πω, καλώς τον. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει η δυνατότητα να προσέξουμε την υφαντική ή την κεραμική ή το κόσμημα, πρέπει να μπορούμε να ξεχωρίζουμε την ήρα από το σιτάρι. Δηλαδή και εμείς που λέμε, θέλω να πω, λειτουργούν δομές και λέμε πρέπει όλες οι γυναίκες να μάθουν να πλέκουν, να κεντρούν, να κάνουν κεραμική, και αυτό ενδεχομένως να είναι ένα επόμενο δυνητικό τουριστικό προϊόν που είναι πολύ καλό. Ναι, το ποιον επιβραβεύουμε πρέπει να το προσέχουμε. Δηλαδή δεν είναι όλα τα κεραμικά ωραία και πολύτιμα σαν σκέψη πίσω τους, δεν είναι όλα τα μακραμέ ωραία, δεν είναι όλα τα καφτάνια με λίγο αρχαιοελληνικό μοτίβο ενδιαφέροντα. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό την καλλιτεχνική ιδέα που είναι αυτοτελής και πνέει, να την επιβραβεύουμε και να στηρίζουμε αυτό. Γιατί κοιμώντας είναι ένα κακό πράγμα. Απλώς έχουμε δυνατότητα να κάνουμε πιο πολλά πράγματα από ό,τι κάναμε. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούσα κι εγώ να κάνω μια μεγάλη έκθεση κεραμικής στην Αμερικάνικη Ένωση, ας πούμε, που ίσως παλιότερα δεν μπορούσα. Θέλω να πω, αποφελούμαστε και προχωράμε. Μπορούν οι κεραμίστες πια να είναι σε γκαλερί που παλιά δεν μπορούσαν. Δηλαδή να λέει μια καλή γκαλερί στην Αθήνα, δεν συζητώ για το εξωτερικό, ή σε μια Art Athena που είναι ο πιο σημαντικός θεσμός, μαζί με τους δύο ζωγράφους έχω και αυτό τον κεραμίστα, έχω αυτό που κάνει φαντική. Είναι πολύ ωραίο αυτό, αρκεί να το χρησιμοποιήσουμε κατά πώς πρέπει και ξαναλέω, να προστατεύσουμε αυτούς που πραγματικά έχουν πνοή καλλιτεχνική και έργο το οποίο είναι πρωτότυπο. Λοιπόν, το 2020-2021 σχεδίασα την πρώτη έκθεση μεγάλη κεραμικής που ήταν τα Μελανά. Αυτή ξεκίνησε με την πρόκληση ότι οι χώροι εκθεσιακοί της Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης ήταν όλοι μαύροι, είναι σκούροι. Και είπα τότε, επειδή τα μελαμβαφή στην αρχαία ελληνική τέχνη είναι ένας θαυμαστός τρόπος κεραμικής που ακόμα ψάχνουμε τη συνταγή του και πώς γινόταν και πώς δεν γινόταν, αυτή η στυλπνότητα, αυτό το χρώμα που δεν είναι χρώμα, το ψήσιμο, το τέλειο, και πολλοί δουλεύουν έτσι στην Ελλάδα και κάνουν μαύρη κεραμική, οι άλλοι κάνουν μαύρη κεραμική εμπνεόμενη από ασιατικές τέχνες κλπ. Είχα δηλαδή γύρω μου κόσμο που έκανε αυτό. Σκέφτηκα τι ωραία που θα ήταν να φτιάξουμε μια έκθεση αμιγώς μαύρης κεραμικής στο μαύρο χώρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης με τοπικό δραματικό φωτισμό. Έγιναν λοιπόν τα μελανά, πήγαν καταπληκτικά. Είχαμε σε εκείνη την έκθεση ένα κύριο σώμα κεραμιστών σύγχρονων. Είχαμε όμως και μια μαγιά παλαιών έργων, δηλαδή εργαστήριο Κουρτζή από τη Μυτιλίνη, εργαστήριο Ρόδιο από τη Σκόπελο που είχε πάρει και βραβείο Ευρεσιτεχνίας για τα μελαμβαφή του στο τέλος του 19ου αιώνα. Και. Και είχαμε και δύο τριζογράφους οι οποίοι δούλευαν με αφορμή το χώμα και τον πύλο. Εκείνη η έκθεση παρουσιάστηκε, αφού είχε τρομερή επιτυχία στην Αθήνα, κατάφερε να παρουσιαστεί 4 χρόνια μετά, το καλοκαίρι του 24 εδώ, που επίσης πήγε πολύ καλά. Υπήρχε μια τελείως άλλη αισθητική πρόκληση, γιατί εδώ είχαμε ένα λευκό χώρο με μαύρα κεραμικά. Και εγώ από το 20 που την έφτιαξα, είχα υποσχεθεί στους κεραμίστες ότι θα έχουμε 2 χρόνια μετά μια επόμενη θεματική. Τα 2 χρόνια έγιναν 5. Γιατί φοβόμουν, νομίζω πάρα πολύ, το πόσο καλή μπορεί να είναι μια επόμενη έκθεση, επειδή πρώτα ήταν εκείνη τόσο πολύ καλή. Ορίμασε η συνθήκη και φτιάχτηκε το χώμα. Και έκανε καλά που περίμενε, γιατί και εμένα η γνώση μου και η σχέση μου συναισθηματική με την κεραμική είναι άλλη, είναι ακόμη πιο όρημη. Και γιατί επίσης ακόμα και οι καλλιτέχνες που πήραν μέρος τότε, νιώθω ότι 5 χρόνια μετά έχουν οριμάσει. Έχουν συμμετάσχει, γιατί έχει οριμάσει και όλο το τοπίο που σας έλεγα στην κεραμική. Δηλαδή, 6 με 6 μήνες βλέπουμε διαφορά πια. Η Ελλάδα έχει πλέον βιενάλε κεραμικής, γίνονται συναντήσεις στην Κίνα, στην Κορέα, στην Ιαπωνία, στην Πορτογαλία, στην Τουρκία, συνεχώς. Και οι κεραμίστες μας είναι πάρα πολύ κινητικοί. Θα σας πω στο σημείο αυτό κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον. Ενώ δεν ισχύει σχεδόν καθόλου για τους ζωγράφους, που έχουμε ένα ανταγωνιστικό επιτοπλίστων πεδίο και ένα μοναχισμό, οι κεραμίστες είναι μια φυλή και στην Ελλάδα που μπορούν να βρίσκονται αποκεντρωμένοι εκτός Αθηνών και να παραμένουν επί των επάλξεων και να ενημερώνουν ένας τον άλλον. Δηλαδή στην Ελλάδα, το λέγαμε και με κάποια φίλη αγαπημένη που ήταν εδώ προχθές από τη Θεσσαλονίκη, οικαστικός, ότι στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη ακόμα να πας, αρχίζεις να δυσκολεύεσαι να παρακολουθείς τις εξελίξεις σαν οικαστικός. Πόσο μάλλον είσαι μια μικρή πόλη, δηλαδή είσαι ένας οικαστικός που είναι διορισμένος στο σχολείο, στο Άργος και διδάσκει οικαστικά ή ξέρω εγώ στην Ξάνθη, αλλά θέλει και προσπαθεί και φυσικά έχει κάθε δικαίωμα να παραμένει active artist, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στην κεραμική είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αυτή η έκθεση, που είναι ένα πολύ καλό δείγμα γραφής του τι συμβαίνει στην Ελλάδα, ενσωματώνει καλλιτέχνες, ναι, από την Αθήνα, από την Αίγινα φυσικά, τουλάχιστον οι 10 από τους 72 που συμμετέχουν είναι Αιγινίτες ή από επιλογή Αιγινίτες, που δεν μπορούσε γι' αυτό η έκθεση αυτή να μην έρθει εδώ, αλλά είναι και από τα Χανιά και από την Ξάνθη και από την Καβάλα και από τη Σκόπελο και από τη Σύφνο και από τη Σίμη και από τη Χαλκιδική και από την Πάτρα και από την Καλαμπάκα και μπορούν με έναν τρόπο να είναι πάντοτε παρόντες. Αυτό εμένα με ενθουσιάζει. Είναι μια φυλή πολύ διαφορετική. Και τώρα, όλο αυτό το καλοκαίρι που είχαμε την έκθεση εδώ, που άκουγα τα νέα τους και έχουμε ένα ομαδικό chat, ο ένας πήγαινε στην Κορέα, ο άλλος ήταν στην Κίνα. Στην Κίνα ήταν πολύ. Ο άλλος στην Πορτογαλία, τώρα κάποιοι είναι στην Κορσική και ούτω καθεξής. Πολύ παρήγορο και ελπιδοφόρο βρίσκω αυτό. Αυτά. Και οπότε έφτασε η όριμη στιγμή, έγινε αυτή η έκθεση, ήταν 50 στα Μελάνα, είναι 72 σε αυτήν. Και έχει και αυτή, όπως είχε και η προηγούμενη, ένα μικρό πυρήνα σαν φυλαχτό αρχαιακού υλικού κεραμικής. Δεν είναι μια έκθεση παλαιών κεραμικών, ιστορικών. Όμως ήθελε να έχει αυτή τη μικρή αφετηρία, αυτό το πιάσιμο. Και έχει και λίγους καλλιτέχνες που δεν είναι κεραμίστες, αλλά είναι είτε ζωγράφοι, είτε γλύπτες, είτε κάτι άλλο, γιατί και αυτοί καταγίνονται με το χώμα. Και κάπως ένιωθα ότι πλαισιώνουν με έναν ωραίο τρόπο το κύριο σώμα της έκθεσης που είναι κεραμίστες. Από εκεί και πέρα, φανταστείτε αυτή την έκθεση σπαρμένη σε ένα πολύ μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα, στην Αμερικάνικη Ένωση, που όλοι οι κεραμίστες ακόμα μου λένε πώς τα χώρεσες, πώς θα τα χωρέσεις, χωρέσανε. 2-3 πράγματα μόνο δεν έχουν έρθει εδώ. Και με αυτά τα λίγα, εδώ έχουμε ένα φως καταπληκτικό. Δηλαδή, πολλοί που έχουν δει την έκθεση και στα δύο μέρη μου λένε είναι πράγματι μια άλλη έκθεση, γιατί το φως αυτό της Αίγινας, που είναι το Αττικό φως, με έναν τρόπο εγγράφεται πάνω σε όλα. Δεν ξέρω, δηλαδή ό,τι μπαίνει εδώ το βλέπουμε με έναν άλλο τρόπο. Οπότε αυτά είχα να σας πω ως προς το γενικό αφήγημα. Και πάμε τώρα να σας συστήσω τα έργα της έκθεσης ένα-ένα με αυτό το μικρό δείγμα γραφής παλαιών κεραμικών από τον Ελλαδικό χώρο. Είναι μια ιδιωτική συλλογή. Διάλεξα ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο από κάτω νότια, στις Μαργαρίτες, όπως και στο Θραψανό. Οι κεραμίστες ακόμα δουλεύουν με έναν τρόπο αρχαίγωνο. Δηλαδή, αν κοιτάξετε αυτό το κανάτι, θα διαπιστώσετε ότι αν το βάζαμε, ας πούμε, στο Μουσείο Ηρακλείου ανάμεσα σε μινωικά κεραμικά, δεν θα μας ξένιζε. Θα λέγαμε ότι και αυτό μάλλον λεώνες. Είναι καταπληκτικό αυτό. Και το πολύ αγαπημένο μου είναι αυτό το μικρό χιώτικο πιθαράκι. Είναι και πολύ συλλεκτικά αυτά. Έχουν γίνει και εκθέσεις με χιώτικα μόνο από συλλογές ιδιωτικές. Στο Βυζαντινό Μουσείο έχει γίνει μια πολύ ωραία έκθεση. Ο Βέργος βγάζει συχνά. Αυτό είναι ουσιαστικά ένα γλυπτό, ένα σώμα χτισμένο έτσι με χώμα, χωρίς να προσπαθεί να είναι τέλειο. Αυτό το τέλειο ατελές, δηλαδή, εμένα με ενθουσιάζει προσωπικά. Αυτό είναι το καπάκι του. Μα στην ίδια λογική έχει κινηθεί και ο Μάνος, για τον οποίο θα σας πω τώρα. Και εδώ από πάνω έχουμε αυτή την μικρή ενότητα που λέγεται Καλύβια. Αρχίζω να συστήνω τους καλλιτέχνες μας τώρα. Αυτή είναι η Καρμέλα Ιατροπούλου από τα Χανιά. Η Καρμέλα είναι η γυναίκα του Δημήτρη Κατσιγιάννη, ενός σπουδαίου επίσης εικαστικού. Και τα παιδιά είναι στα Χανιά, διατηρούν ένα πολύ ωραίο χώρο τέχνης που κανείς δεν επισκεφθεί. Όμως το χειμώνα ταξιδεύουν, πάνε στην Ινδία, πάνε στην Ασία, σε άλλα μέρη, φέρουν πέτρες, ψάχνουν τεχνικές. Αυτή είναι η Καρμέλα. Είναι 5-6 καλλιτέχνες εδώ και η Καρμέλα είναι ένας από αυτούς, που ας πούμε συγκεντρώνουν το σεβασμό όλης της ομάδος, γιατί είναι η πιο παλαιή και πιο γνωστή. Και πολλοί από τους νεότερους λένε ότι είναι μεγάλη τους τιμή και χαρά να είναι μαζί τους. Εννοείται ότι σε τέτοιου είδους εκθέσεις πάντα ο ένας παίρνει από τον άλλον. Αυτό για μένα είναι σίγουρα ενισχύ. Αυτό είναι το πολύ ωραίο τρίπτυχο Λαβύρινθος της Βέρας Σιατερλή, επίσης μια σημαντική παρουσία στην κεραμική. Είναι η αδελφή της Δήμητρας Σιατερλή. Αν κάποιος από εσάς είδε την πολύ ωραία έκθεση, τους πιο σημαντικές ένας χαράκτρες της Δήμητρας στη Δημοτική Πινακοθήκη της Αθήνας. Και εδώ είναι οι σβούρες, οι μαγικές σβούρες της Δήμητρα Σταύρου. Η Δήμητρα Σταύρου πρώτα έγινε στη ζωή της αρχιτέκτονας και μετά κεραμίστρια. Αυτή η έκθεση έχει τουλάχιστον 3-4 αρχιτέκτονες που μετά έκαναν κεραμική. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τυχαίο. Όπως επίσης έχει και 2 αρχαιολόγους που θέλησαν να μάθουν κεραμική μετά. Και ούτε και αυτό είναι τυχαίο. Η Δήμητρα ζει και δουλεύει στα Γιάννενα. Καλλιτέχνης από την Καβάλα που ζει και εργάζεται στα Χανιά. Ο Μάνος δεν είναι κεραμίστας, σε αντίθεση με τα άλλα 3 κορίτσια. Ο Μάνος είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος δουλεύει με ευρήματα δρόμου. Είτε φυσικά, όπως εδώ, δηλαδή χώμα και κλαριά και ρίζες, είτε από ρήματα υφασμάτων, πλαστικών, αλουμινίου, δηλαδή φτιάχνει πράγματα από ό,τι βρίσκει. Εδώ έχει χτίσει αυτό το υπέροχο καλυβάκι με έναν τρόπο που μοιάζει αφρικανικός, δηλαδή όπως θα χτίζαν ένα καλύβι, όπως θα χτίζε στην Ελλάδα κάποιος μια ξηρολιθιά, δεν είναι ψημένο. Το έχει φτιάξει με αυτόν τον τρόπο και μου αρέσει πάρα πολύ. Απέναντί μας εδώ είναι η Κατερίνα Τσιμιχοδήμου, που ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στη Βόρεια Εύβοια. Και αυτό που είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου έργα της έκθεσης, αν το βάζαμε, αγαπητές και αγαπητοί, νομίζω, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ανάμεσα στα εκθέματα τα μόνιμα, θα λέγαμε ότι σίγουρα είναι ένα τέτοιο, δηλαδή θυμίζει τόσο πολύ τα από την όμορφα, από τη φυλακοπή της Μήλου και είναι ένα υπέροχο έργο. Εδώ είναι η Βάσο Τρίγκα, Αθήνα και Λουξεμβούργο. Η Βάσο είναι εικαστικός, δεν είναι κεραμίστρια, είναι μια εικαστικός όμως, η οποία επιχείρησε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να ασχοληθεί με τον πυλό, γιατί τον πυλό τον κατέκτησε ως επιφάνεια που της δίνει άλλες δυνατότητες πέραν του καμβά. Ήθελε δηλαδή να βγει κύκλια, να πια... οπότε ουσιαστικά ψήνει σε ένα κεραμίστα τις φόρμες που εκείνη επιλέγει για να μπορέσει να διατυπώσει τη λαχτάρα της για το χώμα, όπως εδώ, για το νερό, για άλλα πράγματα. Άρα ενώ η πρώτη ύλη τη βοηθάει εδώ να μιλήσει για το χρώμα ενός τόπου με άλλο τρόπο. Η Χρυσάνθη Λιμπερέου κεραμίστρια στη Μεσόγεια της Αττικής, από τις πολύ σημαντικές μας, είναι στην Κορσική τώρα και εκεί είναι αυτά που σας έλεγα. Εδώ είναι ο Κώστας Νικάκης, που είναι εικαστικός και είναι και συντηρητής, ο Κώστας έχει φτιάξει μία σειρά από έργα όπου ουσιαστικά τι κάνει, ζωγραφίζει με πυλό. Δηλαδή αυτός είναι αραιωμένος πυλός, δεν είναι χρώμα. Γι' αυτό ο Κώστας είναι εδώ, έτσι, μαζί με τους κεραμίστες. Γι' αυτό έχει μια θέση. Να πω επίσης ότι δεν έβαλα κανέναν ζωγράφο ή άλλο καλλιτέχνη να ασχοληθεί με αυτή την έκθεση. Είναι μόνο άνθρωποι που ήδη ήταν μέσα στο χώμα και αυτό είναι και το πιο δίκαιο, θέλω να πω, που τους επέλεξα και τους είπα έχετε κι εσείς μια θέση εδώ, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο να είμαι στους κεραμίστες. Ο Βασίλης ζωγράφος, ζωγράφος κατ' όνομα και κατά ιδιότητα, σημαντικότατος με έδρα τη Θεσσαλονίκη, είναι και συλλέκτης κεραμικής, τα καλοκαίρια τα περνάει στη Μυτιλίνη που είναι ένας τόπος θησαυρών για τους λάτρες της κεραμικής, ακόμα βρίσκεις υπέροχα πράγματα. Ο Βασίλης, επειδή έχει μια συλλογή, άρχισε να φτιάχνει υβριδικά έργα δικά του. Αυτά είναι υβριδικά τσανά καλέ, μια πρόταση του Βασίλη σύγχρονη. Εδώ έχουμε την πολύ σημαντική κεραμίστρια Ιωσεφίνα Κοσμά, που λέω σε κάθε ξενάγηση ότι είναι το ακουμπιστήρι μου για συνομιλίες περί κεραμικής μαζί με τον Νίκο τον Σκλαβενίτη. Η Μάρο ήταν η αφετηρία μου, είναι πλέον, την αγαπάμε και την τιμούμε. Η Ιωσεφίνα όμως, η Κοσμά, που είναι μια σπουδαία κεραμίστρια και αυτή αρχιτέκτονας πρώτα και μετά κεραμίστρια. Με την Ιωσεφίνα γνωρίστηκα το μακρινό 94, τότε με το πράξη που σας έλεγα. Ήρθε σαν μαθήτρια της Μάρος και έγινε στις δεκαετίες που ακολούθησαν μια από τις πιο σημαντικές κεραμίστρες. Η Ιωσεφίνα τώρα είναι κάπως ένα ρέζι στην Κροατία, ήρθα την Κίνα, ούτε ξέρω. Αυτό σας λέω, έλεγα για αυτούς που δεν ήταν από την αρχή, ότι υπάρχει μια θαυμαστή κινητικότητα στους κεραμίστες και μια ομαδικότητα και μια δυνατότητα, ακόμα και αν είναι εκτός Αθηνών, να είναι επί των υπάλληξων παντού. Το οποίο δεν ισχύει για τους ζωγράφους, ας πούμε, που δυσκολεύονται και είναι και αρκετά κατά μόνος. Η Ιωσεφίνα κάνει αυτές τις πύρες τις καταπληκτικές. Γιώργος Βαβάτσης, Θεσσαλονίκη, από τους πολύ σημαντικούς μας κεραμίστες, στην πρώτη Μπιενάλε, την ελληνική Μπιενάλε Κεραμικής, που πραγματοποιήθηκε πρόπερση στην Σαντορίνη. Φέτος τρέχει η δεύτερη Μπιενάλε Κεραμικής στην Ελλάδα, στη Ρόδο. Ο Γιώργος πήρε το πρώτο βραβείο, είναι πολύ σημαντικός μας εικαστικός. Εδώ είναι η Αγγελίνα Πίνη, δεν ζει πια, έχουμε και τέσσερις καλλιτέχνες που δεν είναι πια στη ζωή, σε αυτή την έκθεση. Ήταν αγαπημένη φίλη του Νίκου Σκλαβενίτη και το έργο της μας το έφερε ο Νίκος. Λοιπόν, και το Χούσις Χούν, το οποίο έχει σύνδεση με το έργο της Αγγελίνας, το έχω χρησιμοποιήσει σαν τίτλο τουλάχιστον άλλοι δύο και καταλαβαίνετε, χωρίς να χρειάζεται να πούμε πολλά άλλα, περί τίνος πρόκειται, Μαρίνα Κοριολάνο Λικουρέζου, μαθήτρια της Θεοδόρας Χωραφά, είναι κόρη του Λικουρέζου, πράγματι, αν αντιρωτάστε, ζει και εργάζεται, όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, ζει και εργάζεται μόνιμα στην Αίγινα με θαυμάσια δουλειά. Και είναι έτσι, την ενδιαφέρει το organic πάρα πολύ. Αυτή είναι η πολύ σημαντική επίσης κεραμίστρια, επίσης με μόνιμη ζωή και εργασία στην Αίγινα, Μαργαρίτα Εκκλησιάρχου. Πολύ σημαντική. Ας πούμε αυτό το έργο δεν έχει... Βλέπετε ήδη ότι το θέμα μας είναι το χώμα, αλλά οι προσεγγίσεις και οι αναζητήσεις είναι πολύ διαφορετικές και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Βάζεις ένα θέμα και ο καθένας κάνει κάτι άλλο. Άρα είναι αρχαιοπρεπή, άρα είναι ελληνότροπα. Άλλα σαν της Μαργαρίτας μπορεί να συνδέουν την αισθητική τους με ασιατικές τέχνες. Υπάρχουν όλα και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
2: Με συγχωρείτε, αυτό τι θα πει η Ιντζή.
1: Ορίστε.
2: Αυτό τι θα πει η Ιντζή.
1: Όχι, είναι, ναι, δεν ξέρω τι είναι. Είναι ένα όνομα που είναι ο τίτλος του... Ναι. Ναι. Μπορεί να είναι κάτι που έχει σχέση με αυτή τη σύνδεση, το οριγκάμι που έχει φτιάξει ουσιαστικά. Εδώ έχουμε την πολύ αγαπημένη Μάρο Κερασιώτη, αυτή που σας έλεγα, τον 87. Η Μάρο, ναι, αυτό το έργο είναι το αγαπημένο πολλών κεραμιστών. Η Μάρο είναι ένας άνθρωπος με τρομερό χιούμορ, είναι αυτή που σας είπα ότι με έβαλε εμένα, με έβαλε στην κεραμική όταν μου έκανε την τιμή να έρθει να διδάξει τον 94 στο campus πράξης που οργάνωσα. Η Μάρο κάνει θεματικές και αυτό το έργο ανήκει σε μια θεματική που συνδέεται με τα οστά, δηλαδή η φόρμα των οστών είναι η αφετηρία για να φτιάξει μια σειρά έργων. Ξεκίνησε με οστά αρνιού, παρατηρώντας τα και φτιάχνοντας κάτι που ξεκίνησε οργανικά από εκεί. Αυτό είναι ένα οστό κοτόπουλου. Δηλαδή η αφετηρία σκέψης της και για τη φόρμα που έφτιαξε είναι το αυτό. Ναι, Εδώ έχουμε την Μαρία Λίναρ. Η Μάρο ζει και εργάζεται μαζί με τον καλό της Γιώργο Γεωργιάδη στην Πέφκη, στο Μαρούσι. Εδώ είναι η Μαρία Λιναρδάκη, συμβολιογράφος, κεραμίστρια μετά, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη, και αυτή ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα και έχει φτιάξει τα υπέροχα λουλουδάκια. Και εδώ είναι η Μαρία Πετράτου, σημαντικότατη κεραμίστριά μας και με έναν επίσης πάρα πολύ σημαντικό σύζυγο, ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή, τον Κώστα Ταρκάση, ο οποίος σε άνυδρες εποχές, που δεν υπήρχε, μα και τώρα δεν υπάρχει, ό,τι αρχίζει μετά ξανά δεν αντέχει, περιοδικό εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα, ο Κώστας έβγαζε την κεραμική τέχνη ως Δον Κιχώτης και οραματιστής. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον πολύ, πολύ αγαπημένο Νίκο Σκλαβενίτη. Τι να πει κανείς για τον Νίκο. Οι καλλιτέχνες, ξέρετε, είναι πολλές φορές δόλοι. Υπάρχει μια αγωνία, νομίζω, από αυτό ξεκινά. Εύκολα δηλαδή θα γίνουν ομάδες και η ομάδα ένα δεν αγαπάει τη δουλειά της ομάδας δύο ή ξέρω εγώ υπάρχει σχολιασμός. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να πει κακή κουβέντα για τον Νίκο από όποιο χώρο της τέχνης και να προέρχεται. Ο Νίκος είναι καλοτεχνίτης, μαθητής του Κεσανλή που μετά έγινε κεραμίστας. Έχει μια σχολή κεραμικής που λέγεται Ιρυδανός. Ο Νίκος μαζί με τον Μέναδρο Παπαδόπουλο που είναι εκεί, που έχει αυτό το τετράπτυχο. Αν δηλαδή κανείς θέλει, είναι μια από τις πιο σοβαρές σχολές για να πάει. Κάποιοι που είναι σε αυτή την έκθεση υπήρξαν μαθητές του Νίκου, ακόμα και αν είχαν πάει πρώτα αλλού, ήρθαν στον Νίκο για. Λοιπόν, ο Νίκος ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα. Στην Αίγινα μένει σε ένα καλύβι στο βουνό πάνω από τις πόρτες. Αν τον δείτε, είναι μονίμως κυφτός, του έχει μείνει αυτό και ψάχνει. Ρίζες, όστρακα, χώματα, πέτρες, ζωήφια, όλα αυτά μεταλλάσσονται σε οργανική ποίηση στο έργο του. Είναι κάτι μαγικό. Αν θα θυμάστε, στην έκθεση Μελανά, πριν 2 χρόνια, είχαμε, ναι, Αναστασία μου, είχαμε στην έκθεση εκείνη, αυτά τα πίθανα και λύφη του Νίκου, πραγματικά τα μαύρα. Ναι. Να πω τώρα ότι επειδή η έκθεση αυτή, ξαναλέω, ήταν σε μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα. Στην Αθήνα φανταστείτε, έτσι θέλω να σας το πω απλά, ότι μπαίναμε στη μεγάλη αίθουσα τη δεξιά Kennedy. Το έργο του Νίκου ήταν σε ένα σημείο στο πλάι, μόνο του πάνω σε ένα επίπεδο. Αλλά απέναντί μας στο βάθος είχαμε ένα υπέροχο έργο που είναι δυστυχώς ένα από τα ελάχιστα που δεν έχουμε στην Αίγινα. Ένα θαυμάσιο έργο του Γιώργου Ρόρη που ήταν, φανταστείτε, μια οφηλία, ας πούμε, γυμνή, αλλά ξαπλωμένη όχι στο νερό, να πλέει πάνω στο χώμα. Οπότε όλο αυτό το χώμα είχε ζωγραφιστεί. Εγώ το δανείστηκα από ένα συλλέκτη, δεν άντεχε να το στενηθεί πιο πολύ και εγώ δεν ήθελα να έχω αυτή. Αλλά εκεί όμως, επειδή είχαμε και ένα χώρο μαύρο και με πολλή απόσταση, δέσποζε. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Και αυτό θα σας πω ήταν σε ένα άλλο, σε μια άλλη τροχιά, στην άλλη αίθουσα. Εδώ είναι η Θεοδόρα Χωραφά, αυτή η μαγική κεραμίστρια, που είναι και δασκάλα επίσης πολλών που συμμετέχουν σε αυτή την έκθεση. Η Θεοδόρα Χωραφά μένει μόνιμα στην Αίγινα, σε ένα υπέροχο σπίτι. Είχε την τύχη να έχει ένα σπίτι οικογενειακό θαυμάσιο, το οποίο έγινε μόνιμη κατοικία και εργαστήριο. Κάνει και πάρα πολλές συναντήσεις κεραμιστών, βάζουν ανοιχτά καμίνια, καμίνια από χαρτί, πράγματα, πειράματα. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ κινητικός. Αυτό το θαυμάσιο αρχαίγωνο κεφάλι, το ανοιχτό, έδωσε λαβή για πάρα πολλές σκέψεις στα παιδάκια μας που ήρθαν στα εργαστήρια, που τους λέγαμε εμείς βλακίες σαν μεγάλοι, ότι ναι, καμιά φορά είναι ανακουφιστικό να βιάζει το κεφάλι από τις σκέψεις που μας πιέζουν τόσο πολύ, λέγαμε εμείς. Και λέγαμε εμείς, ποια φανταστείτε να μπορούσαμε μια μέρα να πούμε, αχ, ας αδειάσουν όλες τις σκέψεις, έτσι όπως ήταν οι ηρωοί και σχολίαζαν τα παιδιά, και να είμαστε για λίγο ελεύθεροι από αυτό. Και λέει ένα παιδάκι, αν το κεφάλι μας άδειαζε από όλες τις σκέψεις, θα χάναμε μαζί και τις μνήμες μας. Και πάμε εμείς μετά να κάνουμε στα παιδάκια φιλοσοφία. Λοιπόν, εδώ είναι η υπέροχη Νατάσα Καλογεροπούλου. Να πω στο σημείο αυτό ότι όπως έχουμε πολλούς Αιγινίτες, έχουμε και αρκετούς οι οποίοι θεωρούν ότι ο λόγος που έγιναν κεραμίστες ήταν το χώμα της Ερήφου. Η Σέριφος είναι ένα επίσης μαγικό νησί. Θα πάω τώρα σε 3 μέρες και χαίρομαι πολύ. Το οποίο έχει ένα καταπληκτικό χώμα αρχαίγων επίσης. Είναι τα μεταλλεία, είναι όλα αυτά. Λοιπόν, τουλάχιστον 3 εδώ μέσα μου είπαν: εγώ έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σερίφου. Η Νατάσα όχι μόνο έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σερίφου, πήγε και μετακόμισε στη Σέριφο. Έχει φτιάξει και ένα υπέροχο χώρο, το κεραμείο, το οποίο φιλοξενεί θαυμάσιες εκθέσεις. Και μερικά από τα παιδιά μας που είναι εδώ είναι στη Νατάσα τώρα και με περιμένουν όλα πάνω να τους δω. Εδώ έχει κάνει ένα θαυμάσιο έργο με διπλό ψήσιμο που έχει ενσωματώσει στο δεύτερο ψήσιμο αγκαθάκι από τη Σέριφο. Βλέπετε πόσο όμορφο είναι. Δίπλα της Ιφηγένεια Τσίρου από τη Θεσσαλονίκη, που είναι η σύντροφος του Γιώργου Βαβάτση. Έχουμε και αρκετά καλλιτεχνικά ζευγάρια στην έκθεση, που και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ όμορφο επίσης. Δηλαδή, ξέρετε, είναι ωραίο το πλαίσιο αυτό να το καταλαβαίνεις, γιατί λίγο αρχίζεις να σκέφτεσαι και πόσο άλλο ζει και δημιουργεί, και είναι πολύ ωραίο επίσης. Ένα έργο με θέμα τη γένεση εδώ, θαυμάσιο, της Ιφηγένειας, και δίπλα ένα επίσης υπέροχο έργο της Μίρκας Δραπανιώτου, που είναι άλλη μία που μου είπε. Ναι, ανοίξτε λίγο για να βλέπει ο κόσμος. Προσέξτε, μην κάνετε προς τα πίσω. Μπράβο. Ναι, η Μίρκα επίσης μου είπε ότι εγώ έγινα κεραμίστρια εξαιτίας της Σερίφου. Η Μίρκα ήταν μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, θα τη δούμε στην άλλη μεριά, και του Νίκου Σκλαβενίτη, που είναι εδώ και που είναι δάσκαλος πολλών, είτε γιατί κάθισαν κυριολεκτικά στον πάγκο μαζί του, είτε γιατί παρακολουθούν αυτά που κάνει. Πάμε στη βιτρίνα μας εδώ, προσέξτε το προς τα πίσω σας. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα κανάτια της Αίγινας φυσικά από αυτή την έκθεση, που είναι το Α για το αλφαβητάριο του χώματος. Στην Αθήνα τα είχα και αυτά μαζί με άλλα έργα παλαιότερα. Εδώ έχει γίνει ξανά μια ανακατάταξη. Τα κανάτια. Ο Κουλικούρδης, ο ένας ο άλλος, ο Γκαρίς τελευταίος, πέθανε ο τελευταίος μας κεραμίστας και καταφέραμε να έχουμε χάσει την τεχνογνωσία των κανατιών. Δηλαδή δεν υπάρχει τεχνίτη στην Αίγινα που να φτιάχνει κανάτια. Μου λένε, παίρνουν διάφοροι φίλοι, μου λένε, πού θα μας βρεις ένα κανάτι. Λέω, δεν μπορώ να σας βρω. Θα βρείτε στο μοναστηράκι με 100 ευρώ starting with και βλέπουμε. Δεν υπάρχει. Τώρα, αν μπορέσει αυτό από ανήψη, από αυτά, από άλλους παλούς, θα ήταν, είναι δηλαδή, γενικά εμείς θεωρούμε ότι στην Αίγινα θα ήταν πολύ σημαντικό κάποια στιγμή να λειτουργήσει μια σχολή κεραμικής, δεν εννοώ μαθητεία σε έναν καλλιτέχνη, μιλάω για κάτι πιο δομημένο και πιο πολυσχηδές και με... Θα έπρεπε πραγματικά. Τα κανάτια μας. Έχουμε κάνει 2 φορές μια ξέχαστη έκθεση Α και Β. Την είχαμε κάνει στο Λογραφικό, 2000 και 2004. Γεννήτικο κανάτι, καμπάς από Πασπάρα. Είχα δώσει τότε σε καλλιτέχνες να ζωγραφίσουν, γιατί πάντα το κανάτι της Αίγινας, επειδή είναι ξανθό και ομό έτσι, στην όψη του, όχι στο ψήσιμο, έχει λειτουργήσει εδώ και πολλά χρόνια σαν καμβάς για πολλούς καλλιτέχνες. Υπάρχει δηλαδή και λαϊκοί καλλιτέχνες όπως ο Κάτσας το έκαναν, αλλά και καλλιτέχνες όπως ο Φασιανός, ο Τσαρούχης και άλλοι. Και είχαμε δώσει και φτιαχτεί αριστουργήματα. Αλλά τότε πηγαίναμε στον Καρύ και τα παίρναμε με 5 ευρώ το ένα.
4: Η Παναγίτσα δεν ήταν πολύ παλιά. Οι τεχνίτες.
1: Οι τεχνίτες ήταν στο Μεσαγρό. Στο Μεσαγρό. Ναι, στο Μεσαγρό. Στο Μεσαγρό. Λοιπόν, Βασίλης Νικολάου, ένας μη κεραμίστας εικαστικός που είναι εδώ γιατί δουλεύει με πυλό, γλύπτης πολύ σημαντικός, ένα σχόλιο πάνω στο κυκλαδίτικο ειδόλιο είναι αυτό, όπως και το διπλανό του Διονύση Παπά. Ο Διονύσης Παπάς είναι αρχαιολόγος μετά έγινε και εικαστικός. Ο Διονύσης
3: το κάνει ένα του σχόλιο
1: με μια σειρά από κυκλαδικά που έχει φτιάξει πορτρέτα, που ουσιαστικά τι λέει, το όμορφο κυκλαδικό που είναι αυτό το... η αφαίρεση, αυτή η έλλειψη προσφοράς που εγώ το βλέπω και λέω κι αν αυτό ήταν ένας άνθρωπος που υπήρξε και αποδίδω πρόσθετα χαρακτηριστικά, επίτηδες με χιούμορ και τονισμένα, για να πούμε ότι ενδεχομένως όλα αυτά τα πανομοιότυπα κεφάλια μπορεί να ήταν η Μαρία, η Μαριλένα, η Ήρης, ο Φίλιππος, ο Γιώργος, η άλλη Μαρία και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το σχόλιο τέλος πάντων. Εδώ μπροστά έχουμε μια άλλη σημαντική εικαστικό που δεν ζει πια, πολύ σημαντική κεραμίστρια, τη Μέρη Χατζηνικολή Σαραφιανού, η γυναίκα του Πάνου Σαραφιανού, ο οποίος γαλούχησε γενιές και γενιές εικαστικών, βάζοντάς τους καλών τεχνών. Οι γη τους, που ένας είναι ο Δημήτρης, συμμαθητής μου και φίλος μου, έφτιαξαν πριν 3 χρόνια προς τιμήν των γονιών το Lofos Art Project, που κάτι θα το έχετε ακούσει, στην Αθήνα, στην Κυψέλη. Ο μπαμπάς Πάνος πάντα έλεγε ότι όταν εγώ μεγαλώσω θα φύγω από την Αθήνα, θα πάμε σε ένα λόφο με μια κομπανία καλλιτεχνών και θα ζούμε εκεί Όπως οι Ιμπρεσιονιστές κάπως είχαν τέτοιο όραμα. Πέθανε εκείνος πολύ νωρίς. Η Μέρη έζησε τα αγόρια κάνοντας κεραμική. Στην Αθήνα είχαμε ένα πολύ μεγάλο κεραμικό της έργο. Εδώ έχουμε αυτό που το αγαπάω επίσης πολύ. Και δίπλα εδώ είναι άλλος ένας αγαπημένος κεραμίστας που δεν ζει πια και μάλιστα τον χάσαμε εδώ στην Αίγινα σε έναν γκρεμό. Είναι ο Φίβος Πουλτσιάκης. Αυτό είναι το έργο του. Και δίπλα είναι ο Παναγιώτης Κλάβενας που είναι ένας παλιός κεραμίστας. Ο οποίος όμως δεν έκανε κανάτια ποτέ. Η οικογένειά του είχε έρθει από τη Σύφνο και έφτιαχνε κεραμικά με δικές του έτσι αναγνώσεις και εμπνεύσεις. Ήταν αθυρόστομος, έφτιαχνε κεραμικά που στο στόμιό τους είχαν πουλιά και παιδάκια πουλιών, φωλιές, παπάδες, κεφάλια, μέθυσους, που ήταν το κεφάλι του μέθυσου πολλές φορές. Έχω πολλά έργα του ευτυχώς. Και ο μεγάλος αδελφός ήταν ο Μπαρμπαγιώργος Κλάβενας, που έκανε τις πέτρες στο Μεσαγρό και οι δύο. Λάξευε τις πέτρες και ο Παναγιώτης Μαρίνης που τώρα έχει την πολύ όμορφη έκθεση μαζί με την στρατηγούλα Γιαννικοπούλου τους μιλεύοντας στο Λογραφικό Μουσείο που αν δεν πήγατε να πάτε, θεωρεί τον Γιώργο Σκλάβενα τον δάσκαλό του. Έτσι. Η πέτρα της Αίγινας, ο Πορόλιθος, από τον οποίο έχει φτιαχτεί και ο ναός της Αφέας, είναι η πέτρα μαλακή που σου λέει «πάρε με και λάξευσέ με». Δεν είναι τίποτα τυχαίο, όπως την Τίνα έχει αυθονία μαρμάρου και σου λέει το μάρμαρο, πάρε με και κάναμε κάτι. Εδώ λοιπόν είχαμε μια παράδοση πετράδων στο νησί μας και ο Παναγιώτης Μαρίνης με τα εργαλεία που έχει τώρα, που το γνωρίσαμε όμως τις τελευταίες δεκαετίες με τα κεφάλια, είναι ένας από αυτούς. Αυτός είναι ο Παναγιώτης. Θωμάς Μπερτόλης. Τα ίδια. Θωμάς Μπερτόλης, Μεσόγεια, φτιάχνει ψυχογραφικά, κεραμικά, που είναι συνθέσεις υβριδικές, με καμιλοπαρδάλεις, τίγρες, κροκόδουλους, λέει είμαι εγώ. Είμαι εγώ και οι σκέψεις μου. Ο Πραξιτέλης δουλεύει πολύ συχνά προπλάσματα με ρηγματωμένο πυλό και γίνεται αυτό και μου αρέσει πολύ. Αυτά είναι 3-4 πραγματάκια που έχω μοιράσει στο χώρο. Μπορείτε να τα διαβάσετε ήσυχα μετά. Τα αγαπώ πολύ. Ανδρέας Θεοδόρου, μαθητής της Θεοδόρας Χωραφά, μόνη μαζί και δουλεύει στην Αίγινα. Έχει φτιάξει αυτόν υπέροχο χορό που εμένα μου θυμίζει το χορό, τον αντίστοιχο με τις κόρες στη Μινωική Τριάδα, Αγία Τριάδα. Υπάρχει ένα τέτοιο σύμπλεγμα στο Μουσείο Ηρακλείου ή τις χορεύτρες από την Τζιά ή κάτι Αγγεία πύληνα προϊστορικά της χειροκοιτίας που στο στόμιο τους έχουν τέτοια. Λέει, έχει πάρα πολλές μνήμες από χώμα διαφορετικές. Ο Χαρίτων Μπεκιάρης, γλύπτης, μας έχει φέρει το τρίποδό του και τα μικρά του προπλάσματα. Είναι οι ασκήσεις του σε πυλό προτού μπει στη διαδικασία μιας άλλης κλίμακας, οπότε και αυτό όλο μου αρέσει σαν εγκατάσταση πολύ στο χώρο. Ο Μένανδρος Παπαδόπουλος, ένας πολύ σημαντικός κεραμίστας, ξαναλέω, μαζί συνοδοιπόρος του Νίκου Σκλαβενίτη στον Ιριδανό, στη σχολή. Η Μελίνα Ξενάκη με αυτό το μαύρο αμφορέα και κλείνουμε αυτή την αίθουσα με αυτή την εγκατάσταση του Νίκου Γκίκα. Ο Νίκος Γκίκας δηλώνει κεραμίστας και αγρότης. Έχει κτήματα που καλλιεργεί ο ίδιος στη Φωκίδα, εκεί που κάει και η Φωκίδα. Βρίσκει στα κτήματά του πολύ συχνά αυτό το αντιπαθητικό ποτηράκι με το φουσκωτό στόμιο και τα μαζεύει και τα μαζεύει και τα μαζεύει γιατί τα πετάνε στα κτήματά του και κάποια στιγμή, επειδή τον ενδιαφέρει πάρα πολύ και το recycling, εν πάση περιπτώσει, και όλο αυτό η προσπάθεια να κρατήσουμε τη φύση σε μία έτσι ύπαρξη θεμητή, είπε πώς θα ήταν αυτά, αντί να ήταν πλαστικά, ήταν χώμα άψητο που θα διαλυόταν από μόνο του. Έχει φτιάξει 3.000 τέτοια και ανάλογα με το που πάει το έργο, το εγκαθιστά με άλλο τρόπο. Στην Αθήνα που είχαμε πιο πολύ χώρο, είχαμε ένα μεγαλύτερο χαλί από τέτοια και είχαμε και μια προβολή της καρότσας της αγροτικής με τον Νίκο που τα τοποθετεί ακριβώς. Πάμε δίπλα. Πολύ. Και για μια ακόμα χρονιά η Ελλάδα δοκιμάστηκε από φωτιές. Εγώ είμαι Ήμουν φέτος στην Πάρο σε δύο εκθέσεις που επιμελήθηκα εκεί. Οι φίλοι μου της Πάρου που είχαν τα τελευταία χωράφια ορεινά που κάηκαν όλα μαζί με τα θυμάρια, μαζί με τα μελίσια, μαζί με τις φίδες, κλαίγανε με μαύρο δάκρυ. Και λέω, αν αυτό το ποίημα του Δροσίνη μας φαίνεται λίγο μελό, μας φαίνεται λίγο πασέ, μας φαίνεται λίγο συμβατικό και λέμε ότι πω βρε παιδί μου, χώμα ευλογημένο, θερμά φιλιά του ήλιου, κλίμα σιτάρι, μιλάει για όλα αυτά που καταστρέφουμε. Θέλω να πω ότι δεν είναι καθόλου πασέ, είναι μια μαύρη αλήθεια και μια γροθιά. Λέει ο Δροσίνης, χώμα δροσισμένο με νυχτιά σαγέρι, χώμα βαφτισμένο με βροχή του Μάη, που και η βροχή έχει φύγει, την έχουμε χάσει, χώμα μυρισμένο από το καλοκαίρι, χώμα ευλογημένο, χώμα που γεννάει, μόνο με τις πουλιές την ουράνια χάρη, μόνο με του ήλιου τα θερμά φιλιά, το μοσχά το κλίμα, το ξανθό σιτάρι, τη χλωρή τη δάφνη, την πικρή ελιά. Θέλω να πω, σε μια Ελλάδα που η ζέστη ήταν καλοδεχούμενη και που τώρα δεν ζούμε χωρίς air condition, σε μια Ελλάδα που χρήσιζε το χωράφι και ήταν η θάλασσα από πίσω και σε έκαιγε ο ήλιος με έναν τρόπο εφορικό, όλο αυτό είναι απλά μια γροθιά σε μένα, στα μούτρα και μια μούτζα, έτσι. Δηλαδή δεν είναι καθόλου πασέ. Είναι αυτό το οποίο εμείς θα έπρεπε να φυλάμε ως κόρνο οφθαλμού και για εμάς και για τους τουρίστες που επέλεξαν την Ελλάδα είτε σαν πρόσκαιρη επίσκεψη είτε σαν διαμονή. Και που το έχουμε κάνει κομμάτια. Αυτό θέλω να πω. Το ξανάβλεπα δηλαδή και λέω, κάθε λέξη είναι ένας λόγος να σκεφτείς τι κάνω τέλος πάντων. Από πάνω έχω ένα μικρό εργάκι της Ελένης Μανιά Κολοκοτρώνη. Αυτό το έργο βρέθηκε σε υπαίθρια παζάρια και μου το έδωσε ένας φίλος μου. Ήταν ένας φάκελος με διάφορα έργα της Ελένης Μανιά. Εκείνος κράτησε κάποια άλλα τα πούλησε για να μπορέσει να πάρει άλλα πράγματα. Εγώ πήρα αυτό το μικρό έργο που δεν έχει υπογραφεί, αλλά ήταν στο φάκελο της Ελένης και είναι δικό της. Είναι δεκαετία του 30 και είναι μια κεραμίστρια που δουλεύει εκεί στον τροχό, στο μικρό τροχό. Το έχω λατρέψει και μαζί είχε και ένα μικρό σχεδιάκι της Έγινας και μου αρέσει να σκέφτομαι ότι ίσως αυτό το έργο να ήταν μια κεραμίστρια στο δικό μας νησί. Από κάτω έχω το έργο μιας εικαστικού που δεν υπογράφει ως κεραμίστρια, αλλά δουλεύει και με κεραμική. Είναι η Τίνα Καραγιώργη, σημαντική μας εικαστικός, η οποία εδώ έφτιαξε, είχε αυτή την πολύ ωραία ιδέα και έφτιαξε την παλέτα του κεραμίστα. Όχι, έφτιαξε μια παλέτα που ανάγει στην παλέτα της ζωγραφικής με τα χρώματα, αλλά είναι η παλέτα του χώματος. Το βρήκα πολύ ωραίο. Πάμε. Ελάτε. Αγγελική Πολίτη, ένα έργο που έχει να κάνει με τη γένεση, με το αρχέτυπο. Που εμένα μου θυμίζει πολύ Νταλή, αν δείτε σαν φόρμα. Και από πάνω ένα ζωγραφικό της Κατερίνας Γιάννακα, που είναι εικαστικός καταρχήν, μαθήτρια του Μόραλι, αλλά και κεραμίστρια. Και εδώ η Κατερίνα ζωγράφισε το ελληνικό χώμα της Έγινας. Είναι χώμα Αιγίνης αυτό το έργο. Από κάτω έχω το Πανκράτιουμ, το κρινάκι της θάλασσας, της Άμμου, της Έφης Τόλια, αυτή η ποιήση που βλέπετε μπροστά σας και δίπλα στην Έφη Τόλια ζει και δουλεύει στην Αθήνα, η Κατερίνα βεβαίως την Έγινα και δίπλα έχω τη Μυρτώ Παδοπούλου που είναι με μεγάλη μου συγκίνηση να την ξαναβρίσκω γιατί ήταν μαθήτρια της Μάρος το μακρινό 94, τότε την πρωτογνώρισα. Η Μυρτώ αυτή τη στιγμή μεγαλουργεί, έχει συλλέκτες από όλο τον κόσμο. Το εργαστήριό της είναι στην Αθήνα, στους πίσω από το Μουσείο της Ακρόπολης και μου λέει έχω τη χαρά και την τύχη, το μικρό μου εργαστήριο που είναι στο ισόγειο, να έχει στη γωνία του ένα γυάλινο δάπεδο, γιατί είχαν βρεθεί αρχαία, τα ξεχώσανε, αλλά μου λέει, εγώ, δουλεύοντας κάθε μέρα με το αρχαίο αθηναϊκό χώμα, δεν μπορώ παρά να κάνω έργα τα οποία διαπραγματεύονται το χώμα και... Νίκος Καραλής, φίλος του Νίκου του Σκλαβενίτη, ένα ανδρόγυνο ζευγάρι γλάστρα, Κυριακή Μαυρογιώργη, επίσης πρώτα αρχιτέκτονας και μετά εικαστικός, όχι κεραμίστρια. Η Κυριακή δουλεύει πολύ με πορσελάνη. Εδώ το μικρό της κένταυρο τον έβαλε μέσα στο λοφάκι του χώματος. Και δίπλα είναι ο Γιάννης Ζώης, ένας σπουδαίος κεραμίστας που έχει φτιάξει μια σειρά από έργα ξεκινώντας από την ιδέα της φόρμας και της έννοιας όμως της φωλιάς των μελισσών, της Κυψέλης. Τον ενδιαφέρει δηλαδή και η φόρμα και το τι σημαίνει φτιάχνω το σπίτι μου. Λέει ο Γιάννης, Όχι τόπος, αλλά χειρονομία. Το χώμα συσσωρεύεται, στρώμα το στρώμα. Το ένστικτο γίνεται μορφή. Η φωλιά φτιάχνεται από ό,τι υπάρχει κοντά. Από ό,τι είναι αναγκαίο, εύθραυστη, προσωρινή και όμως αρκετή. Ανάμεσα στο σώμα και τη γη, κάτι σαν σπίτι παίρνει μορφή. Πόσο ωραίο είναι. Ναι. Λοιπόν, επί τούτου για την έκθεση, έφτιαξε το χώμα, ήθελε να φτιάξει ένα πεδίο χώματος. Αφού έφτιαξε το έργο, μου λέει δεν είχα καταλάβει, αλλά τελικά έφτιαξα το βράχο της Πρέβελης, στην Κρήτη που είναι ο τόπος καταγωγής της. Κάηκε και αυτό το καλοκαίρι, το ξέρετε. Λοιπόν, αυτή είναι η Πρέβελη, λοιπόν, έτσι το λέει η Διονυσία. Δίπλα στη Διονυσία έχουμε το υπέροχο δίπτυχο της Άννας Αχιλλέως. Η Άννα δεν είναι κεραμίστρια, είναι εικαστικός, η οποία δουλεύει με την τεχνική που λέμε εγκαυστική. Τι είναι εγκαυστική? Είναι η τεχνική με την οποία φτιάχτηκαν και οι πρώτες εικόνες, οι χριστιανικές, που σώζονται στη Μονή Σινά. Είναι λιωμένο κερί που έχει μέσα χρώμα και δουλεύεται με σπάτουλα. Οπότε είναι πιο θερμό, είναι πιο θερμές. Είναι λίγο σαν να κάνεις ανάγλυφο όταν δουλεύεις με τη σπάτουλα, αυτό το χοντρό, ρευστό χρώμα με το κερί. Με τέτοιο φτιάχνονταν τα πορτρέτα φαγιού μου στην Αρχαία Αίγυπτο, που λειτουργήσαν και σαν προ... Αν θα δείτε στο Μουσείο Μπενέτων

0: σπάτουλα. Οπότε είναι πιο θερμό, είναι πιο θερμές. Είναι λίγο σαν να κάνεις ανάγλυφο όταν δουλεύεις με τη σπάτουλα, αυτό το χοντρό, ρευστό χρώμα με το κερί. Με τέτοιο φτιάχνονταν τα πορτρέτα φαγιού μου στην αρχαία Αίγυπτο, που λειτουργήσαν και σαν πρό... Αν θα δείτε στο Μουσείο Μπενάκη, αν πάτε, που λειτουργήσαν σαν πρότυπο για τις πρώτες χριστιανικές εικόνες. Άρα Μαυρακάκη ζει και εργάζεται Αθήνα και Έγινα, μάλλον Πειραιά και Έγινα, μια σπουδαία γυναίκα με ένα σπουδαίο έτσι εικαστικό έργο. Έχει φτιάξει αυτά τα υπέροχα. Η έννοια του τάματος απασχολεί τη Βαρβάρα συνολικά. Η Μαριλένα Ρούσου με ένα υπέροχο κεραμικό αγγείο ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Έγινα, μαθήτρια της Χριστίνας Μόραλη, δίπλα ο Ιάσον Νταμιανός, Αθήνα, ένας νέος εξαιρετικός κεραμίστας, και δίπλα η Μίκα Βογιατζή, μαθήτρια της Θεοδόρας Χωραφά, ζει και εργάζεται στην Αθήνα, στην Έγινα μόνο, με συγχωρείτε. Έχει το πολύ ωραίο μπραντ Σεράμικα, είναι το όνομά της, δουλεύει με πορσελάνη κυρίως. Δίπλα η Μαριλένα Μιχοπούλου, σημαντική κεραμίστρια και έχει και πολλούς μαθητές και εδώ. Εδώ έχει φτιάξει με λένε μια σειρά από κεραμικές μακέτες. Παίζει με την ιδέα του μακέτες αρχιτεκτονικής. Είναι μια νέα σειρά που κάνει. Λιάνα Παπαλέξη, ένας αποδομημένος αθηναϊκός αμφορέας. Η Λιάνα, όπως και ο σύζυγός της, ο Γιώργος Ποντίκης, ο υπέροχος αυτός κεραμίστας, ήταν τώρα στη Σαρδινία στην Biennale, μαζί και με τη Χρυσάνθη. Τα παιδιά ζουν και εργάζονται ένα γλυκίδατο ζευγάρι με δύο μικρά αγοράκια στην Αθήνα. Αυτός λοιπόν, ναι, είναι ο Γιώργος Ποντίκης. Στην Αθήνα το είχαμε αυτό το έργο δίπλα στο Γιώργο Ρόρη. Φανταστείτε δηλαδή στο μεγάλο χώρο να έχω από αριστερά το τρίπτυχο του Γιώργου που δεν έχει χρώμα, είναι διάφορη πυλή και σκουριές και όχρες ας πούμε από το χώμα, αλλά δίπλα ήταν το μεγάλο ζωγραφικό έργο του Γιώργου που η οφηλία του Γιώργου Γυμνή ξάπλωνε πάνω σε ένα χώμα το οποίο με λάδι στον καμβά και πολύ έξεργη πάστα είχε την ίδια εντύπωση. Ήταν πάρα πολύ ωραία τα έργα μαζί. Από κάτω τα δύο καταπληκτικά έργα της Χριστίνας Μόραλη με το φοβερό τίτλο «Απαλό», που είναι μάλλον ερώτηση, γιατί λες «Ω, θα το πιάσω και είναι πετσέτα», αλλά βέβαια δεν είναι, είναι μια ψευδαίσθηση, είναι πυλός. Η διτότητα του Στράτου Ζαργκλή, ένας άλλος θαυμάσιος καλλιτέχνης και χρυσό παιδί. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεν το λέω τυχαία.
1: Συγγνώμη, είπες γι' αυτό.
0: Όχι, θα πω τώρα. Απλώς έπιασα αυτά. Θα πω και μετά θα καταλήξουμε εδώ. Αυτό είναι, ναι, πάμε εκεί πριν πάμε πιο πέρα. Αυτή είναι η Μάγκη Ιωάννου, μια επίσης σπουδαία καλλιτέχνης, μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, η οποία είναι η τρίτη σε αυτήν την έκθεση που μου είπε έγινε κεραμίστρια εξαιτίας της Σερίφου. Είναι οι σκουριές της Σερίφου το έργο της και οι μνήμες της οικογενειακές, ακριβώς, γιατί κατάγεται και από τη Σερίφου, δεν είναι ότι απλά την αγαπάει. Η μαστή του Ηλία Χριστόπουλου. Ο Ηλίας έχει φτιάξει μια εξαιρετική ομάδα, την Κεραμαίων Ίχνη, μαζί με τη Χαρούλα Κοροπούλη και με άλλους επιχειρούν μέτρα την Πάτρα, με πολύ σημαντικές οργανώσεις. Να η Χαρούλα με αυτή την έλικα, την πολύ ωραία. Εδώ είναι μια πάρα πολύ ωραία συνύπαρξη ενός παραδοσιακού λαϊκού κεραμίστα που είναι, ξέρω εγώ, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη γενιά από τη Σύφνο. Είναι η κεραμική Ατσόνη, ο Ατσόνης, ο Αντώνης είναι αυτός, ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Ναι, ακόμα στο βαθύ της Σύφνου φτιάχνουν έργα. Αυτά μου τα έστειλε Τζόνης και είχε μέσα και κουλούρες για να φάω. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, λοιπόν. Και από πάνω από τον. Οπότε ο Αντώνης έφερε το αρχιετυπικό, το τσουκάλι της Σύφνου, της Ρεπιθάδας. Αυτό που συνεχίζει να φτιάχνεται ανώνυμα και που κι αν φύγει ο Αντώνης και δεν υπάρχει κανένα άλλο Αντώνης, αυτό το οποίο τώρα πάλι δίνουμε 10 ευρώ για να το πάρουμε όσα δίνουμε, θα το ψάχνουμε και αυτό στα παλαιοπολία σαν το γεννητικό κανάτι. Αυτό θέλω να πω ότι κάτι που νομίζουμε ότι είναι για πάντα, δεν είναι πάντα για πάντα. Αυτό εμένα με απασχολεί πάρα πολύ στη ζωή μου και πολλές φορές με δυσκολεύει πάρα πολύ να κοιμηθώ, αλλά σε λαβεί. Οπότε τι κάνω, σώζω ό,τι σώζεται. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, πιο πολύ από αυτό που κάνω. Και από πάνω από τον Αντώνη είναι το φωτογραφικό κλικ που αποτυπώνει μια εγκατάσταση που δεν υπάρχει πια στα Φυρόγεια τη Σύφνου. Αυτό είναι ο εικαστικός Άγγελος Κούρτης, που το 2001 στο μοναστήρι στα Φυρόγεια τη Σύφνου είχε κάνει μια θαυμάσια εγκατάσταση μαζί με άλλους στο πλαίσιο μιας σωματικής έκθεσης και είχε φτιάξει ένα καταράκτη από Σύφνεϊκα κεραμικά.

0: Οπότε να το ο Άγγελος. Ο Γιώργος Γεωργιάδης είναι ο σύζυγος της Μάρος Κερασιώτη, που σας έλεγα, 87 η Μάρο, 94 τριών, πόσο ο Γιώργος. Είναι σημαντικός μας γλύπτης, ο οποίος δουλεύει κυρίως με μπρούτζο, αλλά εδώ είπε πριν λίγα χρόνια, Μάρο, ζηλεύω, θα πάρω από τον πυλό σου να παίξω. Και έπαιξε βέβαια φτιάχνοντας μόνος του παπάδες, έφτιαξε μια ολόκληρη σειρά με γορίλες, που για τον Γιώργο είναι οι άνθρωποι απενδεδειμένοι από τον καθοσπρεπισμό τους, οπότε οι γορίλες, αφού έχει βγει το άλλο κομμάτι, μπορούν να φωνασκούν, από μόνος της Λεωνή που το έχει φτιάξει για Τζόγλου, Αθήνα, πέφτει εδώ. Ο Χαν Στάουμπλι είναι ο άντρας της Άννας Αχιλλέως, ο οποίος είναι ένας φοβερός και τρομερός ορθοπαιδικός, που όμως εδώ και χρόνια θέλησε να κάνει πυλό, γιατί ήθελε να μιλήσει για τα οστά και μόνο. Είναι μαθητής του Σταμάτη. Και να ο Σταμάτης εδώ, ο Φιλιππέος, πολλές γενιές. Κάντε λίγο αν θέλετε να πάει, μήπως θέλει ο Φίλιππος. Πολλές γενιές κεραμιστών με έδρα το Μαρούσι, οι Φιλιππέοι, είναι αυτοί που κάνανε τα μαρουσιώτικα σταμιά. Ο Σταμάτης όμως τώρα είναι πια στην Ηλιούπολη και στο εργαστήριό του μαθητεύουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται για κάτι περίτεχνο και παιδάκια, δηλαδή απλή κεραμική. Όμως ο Σταμάτης που είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος, έχει επίσης ανοίξει την αγκαλιά του για πολλούς εικαστικούς που θέλησαν να δουλέψουν πάνω σε κεραμική. Έφτιαξε ένα καταπληκτικό δάπεδο από πλίνθους, τότε μαύρους, και τώρα του είπα Σταμάτη θα είσαι και πάλι. Μου είπε θα σου φέρω, δεν θα το παίξω, μου λέει εγώ, δεν μπορώ να κάνω αυτό, μου λέει, γιατί αυτό θα ήταν υποκριτικό από μέρος μου, δεν κάνω αυτό. Θα σου φέρω λοιπόν το α, το αλφαβεταρί, που είναι ένα σταμνί μαρουσιώτικο. Αυτό είμαι εγώ και αυτό σου φέρνω, μου είπε και το φτιάξε μόνο. Να έχουν απόλυτο link με τη συνθήκη. Ελπίδα Κουρτζή, πέμπτη, έκτη, γενιά Κουρτζίδων. Οι Κουρτζίδες μπήκαν στην άλλη πολιτική κληρονομιά πια, με έδρα τη Δώρα Μόρφη από την Πάτρα. Ανθή Σουλτάνη από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και με σπίτι στην Αίγινα, με αυτά τα βυζαντινά στοιχεία. Η Δώρα Τσιράκλογλου, μια καλλιτέχνης που έτσι εξελίσσεται όλο και περισσότερο, που περνάει το μισό χρόνο στην Κίνα πια, διατηρώντας εργαστήριο δικό της, κάνει αυτή τη λεπτεπίλεπτη πορσελάνη, η οποία θαυμάζεται πάρα από τους Κινέζους και εκτιμάται και πια τόσο πολύ πάει που έχει πάρει πολλά βραβεία εκεί και είναι όλο και πιο πολύ εκεί. Η Έφη Κουταβά, άλλη μια αρχαιολόγος που επιθύμησε να γίνει κεραμίστρια για ευνόητους λόγους, όπως καταλάβατε, που λένε γιατί το χώμα είναι αυτό το παλόμενο της διαχρονίας που τα ενώνει όλα, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη, και από πάνω το έργο, το χώμα του πολύ σημαντικού μας ζωγράφου Χρήστου Παπαδάκη. Εκεί, θα καταλήξουμε εκεί, εκεί έχουμε έξω από το χώρο, στο προθάλαμό μας είναι το έργο του Παναγιώτη Μπρέντα. Ο Παναγιώτης Μπρέντας είναι ένας γλύπτης μαθητής του Γιώργου Χουλιαρά, ο οποίος έχει γυρίσει στα γενέθλια Τρίκαλα και δουλεύει από εκεί, έχει εργαστήριο για παιδιά και κάνει και πολύ land art, και αυτά είναι τα εργαλεία του και το χώμα του που έχει αφήσει έξω. Βασίλης Αναστασόπουλος, το Κέλυφος, αυτό το πρώτο, το οργανικό από την Πάτρα. Και εδώ οι δύο αδελφές Θεοδόρου, Μάρο και Ζωζό, από την Καλαμπάκα, οι οποίες παίζουν, είναι χιουμοριστικά τα έργα. Η μία κάνει τα σφυριά από πυλό, η άλλη κάνει αυτό το έργο που όλα τα παιδιά θέλουν να πιάσουν, γιατί νομίζουν, θέλουν να ξέρουν αν είναι λάστιχο ή κεραμικό, είναι φυσικά κεραμικό. Άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση του πώς δύο κορίτσια τα οποία ζουν στην Καλαμπάκα μπορούν να επικοινωνούν με όλη την Ελλάδα και τους κεραμίες, να οργανώνουν παρουσίες, συνεδρίες κεραμικής και να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Αυτό που σας έλεγα ότι με τους ζωγράφους δεν γίνεται, οι κεραμίες σας το έχουν πετύχει και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και κλείνουμε την έκθεση με την Ειρήνη Γκόνου. Η Ειρήνη Γκόνου είναι μια πολύ σημαντική μας εικαστικός και αυτή όχι κεραμίστρια. Εικαστικός πολλαπλών έτσι, αναζητήσεων, σύζυγος του Μίλτου Παντελιά. Η Ειρήνη έχει σπουδάσει ζωγραφική, υφαντική. Στον κορονοϊό αποφάσισαν να πάνε να μείνουν για καλύτερα στο εξοχικό τους, που είναι στη Βόρεια Νάξο, το Αμπράμι, και δεν γυρίσαν ποτέ πίσω στην Αθήνα. Δηλαδή, διατηρούν το σπίτι τους στον νέο κόσμο, αλλά μένουν μόνιμα στο Αμπράμι. Και η Ειρήνη πήρε την απόφαση τα τελευταία χρόνια να κάνει δουλειά η οποία να υλοποιείται ως επιτοπλίστων με εντόπια υλικά, δηλαδή προσπαθεί η δουλειά της να ολοκληρώνεται με πρώτη ύλη που μπορεί να βρει στο νησί. Ξύλα, παλιά πανιά, χώματα, πράγματα. Και στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, επειδή πάντοτε ασχολήθηκε πάντα με υφαντά, ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια μια νέα πρωτοβουλία αναπαραγωγής μετάξης, που είχε η Νάξος πάρα πολύ μετάξη. Αυτό είναι όλα αυτά που...
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αιγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Βρισκόμαστε στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας. Μόλις υλοποιήσαμε ένα εικαστικό εργαστήριο για παιδιά από το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης. Ένα πρόγραμμα στο πλαίσιο που λέγεται Πολιτισμικές Γέφυρες, μαθαίνοντας μέσω της τέχνης και της παράδοσης. Είδαμε την έκθεση που βρίσκεται αυτή την περίοδο εδώ στο Λαογραφικό Μουσείο, την έκθεση Σμιλεύοντας, επιμέλεια της Σύριδας Κρητικού. Μιλήσαμε για τα εργαλεία, για τη διαχρονία των εργαλείων και τα παιδιά έφτιαξαν με μοναδικό τρόπο, όπως όλα τα παιδιά ξέρουν, τα δικά τους εργαλεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ομάδα του Δήμου για την άψογη συνεργασία ακόμη μία φορά και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Φεστιβάλ Φιστικιού που το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης θα είναι ξανά εδώ.
2: Σας... Βρεθήκαμε σήμερα στο Λαογραφικό Μουσείο της Έγινας σε συνεργασία με το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης για να δείξουμε στα παιδιά τα αλήθινα εργαλεία που εκθέτουμε και τη ζωγραφική της στρατηγούλας, τα οποία τα παιδιά φτιάξαν κάποια πράγματα, στο τέλος ζωγράφισαν, τα οποία δεν ξέρω αν τους μάθαμε κάτι, αλλά εμείς μάθαμε πολλά από τα παιδιά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Παιδιά μιλάμε 5χρονα, 6χρονα, μια σταλιά. Κάνουν κάτι ζωγραφιές τα οποία δεν ξέρω τι να σας πω. Άλλωστε θα τα δείτε στο αγαπημένο μας Έγινα Πόρταλ που μας καλύπτει πάντα οτιδήποτε κάνουμε και όχι μόνο εμείς, όπου υπάρχει τέχνη. Ευχαριστούμε, να είστε καλά, να χαίρεστε ότι αγαπάτε και ο Θεός το καλό.
3: Το Θερινό Σχολείο Φυσικής είναι μια πρωτοβουλία της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και του Ερευνητικού Κέντρου Δημόκρητος. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει να δείξει στους μαθητές την ομορφιά της φυσικής αφενός, αφετέρου τις επαγγελματικές δυνατότητες που διανοίγονται μπροστά τους αν επενδύσουν στη φυσική. Η φυσική στηρίζεται πάνω στην παρατήρηση και στο πείραμα. Και μόνο με βάση αυτά που παρατηρούμε σκεφτόμαστε. Αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε από τον, θα έλεγα, από το 600 π.Χ., από τον Θαλή, από τον Πυθαγόρα, τον Αρχιμίδη και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Τα μαθηματικά είναι απλώς τα εργαλεία που μας βοηθάνε να κάνουμε ποσοτικές προβλέψεις και να ελέγχουμε μετά με νέα πειράματα τις προβλέψεις αυτές. Αυτή είναι η βάση και της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία βλέπει τον εγκέφαλο κατά αναλογία με ένα μαγνήτη. Και γι' αυτό το Νόμπελ Φυσικής του 2024 ήταν σε αυτούς που έστησαν το πρώτο μοντέλο του εγκεφάλου εμπνεόμενοι από τους μαγνήτες. Τα μοντέλα που έχουμε για τους μαγνήτες που αναπτύσσονται στη δεκαετία του 30. Γι' αυτό θα δούμε ότι στο σημερινό συνέδριο, στη σημερινή συζήτηση για τη φυσική, το λέω συνέδριο γιατί έχει χαρακτηριστικά συνεδρίου, θα δούμε λοιπόν ότι οι μισές ομιλίες είναι στην τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας τρόπος να αυτοματοποιήσουμε τους συλλογισμούς του φυσικού και να αφήσουμε ελεύθερη τη δημιουργική του φαντασία για να αναζητήσει νέες σχέσεις και να εμπνευστεί από νέες ιδέες. Είπα πριν ότι το σχολείο αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί και συνέδριο. Γιατί οι ομιλητές είναι καταξιωμένοι ερευνητές που μας δείχνουν και αυτά που γίνονται στην έρευνα σήμερα. Αν θα δείτε τις παρουσιάσεις, είναι κατά το ίμιση διδακτικές, αλλά κατά το ίμιση μειούν τα παιδιά σε αυτό που σήμερα αποτελεί το μέτωπο της έρευνας, που είναι και το πιο ενδιαφέρον. Είχαμε μία ενδιαφέρουσα συμμετοχή με τη βοήθεια του Δήμου και των πολιτών της Έγινας και φιλοδοξούμε να το μεγαλώσουμε και να το ενισχύσουμε. Τα παιδιά συνδυάζουν μια ευχάριστη, ξεκούραστη νότα με νέα γνώση που θα τους βοηθήσει να πάρουν αποφάσεις για το μέλλον τους.
1: Καλημέρα σας. Είμαι η Εμιλία Σμυρλή και είμαι υπεύθυνη εκπαίδευσης στο ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος. Το θερινό σχολείο που πραγματοποιείται εδώ στην Αίγινα είναι μία από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά μας, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος, καθώς είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών και είναι κάτι που πραγματοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μέσα από αυτό το θερινό σχολείο, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τους ερευνητές και τις ερευνήτριες του ερευνητικού μας κέντρου, του Δημόκρητου, να μάθουν τι θα πει έρευνα, να κατανοήσουν ότι ο Δημόκρητος έχει ανοιχτές τις πόρτες του προς όλα τα νέα άτομα και ότι η έρευνα είναι κάτι το προσιτό και ανοιχτό προς κάθε νέο άτομο και ίσως να εμπνευστούν να ακολουθήσουν αργότερα το δρόμο της επιστήμης και της έρευνας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για τη φιλοξενία της Αίγινας. Πραγματοποιείται πάρα πολλά χρόνια και έχουμε την ευκαιρία να βρισκόμαστε σε αυτό το όμορφο νησί πάρα πολλά χρόνια. Να γνωρίσουμε ίσως και το ναό της Αφέας αύριο. Και φέτος συμμετέχουν πάρα πολλά παιδιά στο θερινό σχολείο και αυτό μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Γιατί είμαι σίγουρη ότι σε λίγα χρόνια αρκετά από αυτά τα παιδιά θα τα δούμε στο ερευνητικό μας κέντρο, είτε ως προπτυχιακούς φοιτητές να κάνουν την πρακτική τους, είτε σε λίγα χρόνια να κάνουν κάποιο μεταπτυχιακό ή και αργότερα να πραγματοποιούν τη διδακτορική τους έρευνα στο ερευνητικό μας κέντρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δήμο Αίγινας που μας φιλοξενεί για αυτό το θερινό σχολείο. Δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά από όλη τη χώρα να γνωρίσουν μεγάλους και σημαντικούς ερευνητές και σημαντικές ερευνήτριες της χώρας και να εμπνευστούν και να ακολουθήσουν σιγά σιγά τα βήματα της επιστήμης και της έρευνας.
4: Βρισκόμαστε ένα ακόμα καλοκαίρι εδώ στο Λύκειο της Αίγινας, σε αυτή τη χρόνια συνεργασία που έχουμε πλέον με το Δήμο και την Ένωση Ελλήνων Φυσικών για έναν ακόμα θερινό σχολείο φυσικής. Για όσους παρακολουθείτε το θεσμό αυτό, έχει αρχίσει εδώ και χρόνια, το ξεκίνησε ο αείμνηστος διευθυντής μας ο Γιάννης ο Πούντος και συνεχίζεται μέχρι τώρα και από το σημερινό διευθυντή, τον Γιάννη τον Πεπέ, ο οποίος δυστυχώς για προσωπική του υπόθεση δεν μπορούσε να βρίσκεται μαζί μας. Αξίζουν συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά που έχουν αποφασίσει να θυσιάσουν ένα μέρος των διακοπών τους και να το αφιερώσουν στη μάθηση. Τα φετινά θέματα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, έχουν σχέση με την αστρονομία και τον ήλιο, με την τεχνητή νοημοσύνη και την κλιματική αλλαγή, ενδιαφέροντα πειράματα φυσικής και νομίζω ότι θα φύγουν από εδώ αποκτώντας πολύ μεγάλη εμπειρία και γνώση επάνω στις θετικές επιστήμες. Από τη μεριά μου, να συγχαρώ και τα παιδιά της Αίγινας που βρίσκονται εδώ. Είμαι χαρούμενος γιατί έχουμε αρκετά παιδιά από την Αίγινα φέτος. Θέλω όμως αυτά να γίνουν περισσότερα τις επόμενες χρονιές. Και τελειώνοντας, κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, που για φέτος είναι η αναδεικνυτικός υπό τη νέα διεύθυνση του Μασούτη. Είναι ο Χάρης Βαϊκόπουλος, ο ιδιοκτήτης καφετέρειας Heaven, ο Κυριάκος ο Κρόνος, ο ιδιοκτήτης καφετέρειας Ρέμβι και είναι και ο Σωτήρης Μαργέλος του γνωστού Κρεοπολίου.
5: Και πάλι μαζί συνεχίζουμε αυτή τη συνεργασία, την αγαστή, την υπέροχη, με το Λύκειο και την υποδοχή από το Δήμο Αίγινας. Άρα εμείς έχουμε σαν στόχο μέσα από αυτή τη δράση που είναι το θερινό σχολείο, να φέρουμε κοντά στους μαθητές τα μεγάλα επιστημονικά και ερευνητικά αποτελέσματα των δύο κόσμων, του κόσμου της επιστήμης και του κόσμου της έρευνας. Αυτό το πετυχαίνουμε τα τελευταία χρόνια με τη σύμπραξη με τον Δημόκρητο, με το μεγάλο εργαστηριακό και ερευνητικό κέντρο της Ελλάδας που έχει παγκόσμια εμβέλεια και νομίζω είναι τιμή και για την Ένωση Ελλήνων Φυσικών και για την Αίγινα και για αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν επιλέξει να είναι μαζί μας αυτό το τρίμερο. Άρα τι θα δούμε, πώς η επιστήμη σήμερα έχει φτάσει σε ένα πολύ σημαντικό και υψηλό επίπεδο να απαντάει σε αγωνιώδη ερωτήματα και πώς μέσα από την έρευνα έχουμε κατορθώσει αυτά τα ερωτήματα να φτάνουν κοντά στην κοινωνία και στην τεχνολογία να τα υποδέχεται, άρα να υπηρετούν τον κόσμο. Άρα εμείς τι κάνουμε στους μαθητές σήμερα? Τους δίνουμε ένα έναυσμα να δούνε την σημαντική επιστήμη της φυσικής, τα μεγάλα επιτεύγματα της φυσικής και να τους δελεάσουμε να κινηθούν στον χώρο των θετικών επιστημών. Νομίζω τα έχουμε καταφέρει, όπως είπα προηγουμένως, με την σύμπραξη και με το Γενικό Λύκειο Αίγινας και με τους εξαίρετους συναδέλφους που αυτό το τρίμηνο θα είναι μαζί μας και με το Δήμο Αίγινας. Και ευχαριστούμε όλους αυτούς για αυτή τη συνάντηση που για μας είναι κομβική και δίνει και κύρος στην Ένωση Ελλήνων Φυσικών λόγω της σύμπραξης, αλλά νομίζω ότι μέσα από αυτόν τον τρόπο κάνουμε διάχυση της επιστήμης.
6: Καλησπέρα. Ονομάζομαι Κατσαΐτης Άγγελος, είμαι φυσικός, εκπαιδευτικός στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια Πολύτροπη και βρίσκομαι στην Αίγινα για να στηρίξω και εγώ τον πολυετή θεσμό του θερινού σχολείου που διοργανώνει η Ένωση Υλών Φυσικών στην Αίγινα, όπως προείπα, σε συνεργασία με το Δημόκρητο και το Δήμο Αίγινας. Ήρθα με μερικούς μαθητές μου να παρουσιάσουμε κάποια πειράματα στους μαθητές του θερινού σχολείου, κάποια πειράματα παύλα επιδείξεις θα λέγαμε, όπου φέρνουν τους μαθητές του θερινού σχολείου πιο κοντά με τον κόσμο της φυσικής, επιδείξεις που, και πειράματα που έχουν δει στα social media τους, στο Instagram ή στο TikTok, αλλά παρατήρησα για ακόμη μια φορά εδώ πέρα ότι ενθουσιάστηκαν πολλές φορές παραπάνω όταν είδαν από κοντά τα πειράματα αυτά, ακόμα και όταν τα είχαν δει στα social media τους. Καλή επιτυχία στο σχολείο. Ευχόμαστε να συνεχίσει ο θεσμός αυτός με ακόμη περισσότερα παιδιά, γιατί χρειάζονται τα παιδιά να έρθουν κοντά στον κόσμο της φυσικής.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, την αρχαιολογία, τον πολιτισμό και τη μουσική της Αίγινας πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 23 Αυγούστου στο πολιτιστικό κέντρο του χωριού στη Παχιαράχη. Την εκδήλωση που είχε τίτλο «Μια αυγουστιάτικη βραδιά στην Παχιαράχη» προλόγησε και συντόνισε η κυρία Βίλμα Σινάνογλου, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Παχιάς Ράχης, στο Ελλάνιον Όρος. Αποτέλεσε προφεστιβαλική εκδήλωση στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Ψυχτική Φεστ σε συνεργασία με το Δήμο Αίγινας. Το χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Παχιάς Ράχης, το πρόγραμμα συνδύασε την παρουσίαση στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού με την αρχαιολογική έρευνα και τη μουσική. Η βραδιά ξεκίνησε με την προβολή της ταινίας «Ο αρχαίος Ελαιώνας της Αίγινας» από την Ηρώδια Μαντούρ και τον Νίκο Αλμπαντάκη, παραγωγή της Ηρωνικός, η οποία έδωσε την αφορμή για μία αναφορά στην ιστορία και την παρουσία της ελιάς στο νησί. Ακολούθησε ομιλία του Τόμπια Σκραφ εκ μέρους της Ελληνοβρετανικής Ομάδας Αρχαιολογίας με θέμα ανασκαφή στο Ελλάνιον Όρος. Η παρουσίαση επικεντρώθηκε στην αρχαιολογική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή και στα στοιχεία που έχουν προκύψει σχετικά με το Ελλάνιον Όρος, ένα χώρο με ιδιαίτερη σημασία για την ιστορία και την αρχαιολογία της Αίγινας. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με μουσική βραδιά κάτω από τον Αυγουστιάτικο ουρανό. Η Εστουντιαντίνα Αίγινας παρουσίασε μια νυχτοδία υπό τη διεύθυνση του Αλέξανδρου Σπίτζινγκ και για πρώτη φορά το τραγούδι «Κουτσομπόλα Ελιά», δημιουργώντας το μουσικό κλείσιμο της εκδήλωσης τον ιδιαίτερο χώρο της Παχιάς Ράχης.
2: Άδα τελείως τι θα βρεις? Θα βρεις ένα πέλι, μια ελιά και ένα καράβι. Και αν θέλεις να την ξαναβάλεις μαζί δεν χρειάζεται τίποτα πολύ. Πάλι ένα πέλι, μια ελιά και ένα καράβι και έχεις πάλι την Ελλάδα, αυτό το υπορίτσος βέβαια. Θέλω να καλωσορίσω τον Πάτερ Φιλόθεο που είναι ο πάτερ της Εκκλησίας μας, είναι πάντα δίπλα μας. Και θα θέλω να θυμίσω σε όλους ότι αύριο είναι η μετακομιδή των Λειψάνων και γιορτάζει ο Άγιος Διονύσιος η Εκκλησία μας και θα είναι. Θα είμαστε πολύ ευχαριστημένα αν μας ξαναέρθετε και μας ξαναεπισκεφτείτε, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή. Ευχαριστούμε, Πάτερ, που είστε πάντα στήριγμα.
3: Να είστε καλά.
2: Ένας...
3: Και να συνεχίζετε το έργο σας.
2: Το δικό σας.
3: Μαζί όλοι.
2: Ώρα.
3: 7 η ώρα το πρωί. Ο όθρος και συνέχεια θέλει λειτουργία. Για όποιον ενδιαφέρεται, να τιμήσουμε τον Άγιο του νησιού μας. Να σε ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά. Και εύχομαι ο Άγιος μέσα από την καρδιά μου να στηρίζει οικογένειά σας και να σας προσφέρει ό,τι και αν το ζητήσετε. Θέλω να ευχαριστήσω εδώ το Σύλλογο που όλα αυτά τα χρόνια, είμαι 22 χρόνια σήμερα κλείνω εδώ στην Παχιαράχη. Σαν απόψε πριν 22 χρόνια ήρθα. Παραμονή του Αγίου Διονυσίου, στην Ακούνη των Λειψάνων. Και παλέψαμε όλοι εδώ στο χωριό να φτιάξουμε κάτι μαζί με το Σύλλογο, με τον κόσμο του χωριού, με τον κόσμο της Αίγινας. Και εύχομαι να συνεχίσουμε έτσι. Είδα τώρα σε αυτό το πολύ ωραίο βίντεο τις ελιές. Και εγώ είμαι από τη Μονεβασιά η καταγωγή μου. Εκεί γεννήθηκα και μεγάλωσα. Έχουμε στον τόπο μου κάτω ελιές 2.000 ετών. Τεράστιες. Και αυτό μου κάνει εντύπωση, μετά από 2.000 χρόνια βγάζουν καρπό. Ναι. Τις μαζεύουν οι άνθρωποι. Δεν τις κλαδεύουν, δεν τις πειράζουν, αλλά τις μαζεύουν. Αυτό θα ευχηθώ σε όλους μας, όσο μεγαλώνουμε, να γίνουμε σαν τις ελιές, να βγάζουμε καρπούς. Και όχι να γίνουμε απλά κούτσουρα για τη φωτιά ή για το χώμα. Αναλόγως τι έχει ο καθένας κατά νου. Να μπορέσουμε, περνώντας από εδώ, να αφήσουμε κάτι. Τον καρπό μας, το πάτημά μας. Αυτό εύχομαι σε αυτήν την καρδιά. Χρόνια πολλά και πάλι, να είμαστε όλοι καλά. Και καλή δύναμη στους ανθρώπους του Συλλόγου.
4: Ευχαριστούμε πολύ. Κάτι είναι ο καλύτερος μας φίλος εδώ, πραγματικά. Επιτρέψτε μου 2 λεπτά να πω δύο πράγματα. Καταρχάς θα πρέπει να τονίσουμε 2 αλλαγές που υπάρχουν στον αρχαίο Ελαιώνα. Υπάρχουν τα μονοπάτια που ο Σύλλογος των Ενεργών Πολιτών και ο ΑΣΠΕ είναι εδώ ο πρόεδρος, που έχουν κάνει μια φοβερή δουλειά, το ξέρετε όλοι. Επίσης σκοπεύουμε με τον Σύλλογο της Κυψέλης να οργανώσουμε μια εκδρομή κάτω, μπορεί να έχουμε και λίγο μουσική, λίγο μπουζούκι, θα την κάνουμε πολύ ανθρώπινη. Κάποια στιγμή μέσα στο φθινόπωρο θα κατέβουμε από εδώ και θα πάμε όλοι μαζί όσοι έρθουν να ξαναδούμε τον αρχαίο Ελαιώνα. Θέλω να προσθέσω όμως 2 πράγματα. Ο αρχαίος Ελαιώνας, όπως και το όρος, όπως σας είπα πριν, ήταν ιδιαιτέρου φυσικού κάλους. Και είχε αυτό ξανατιμηθεί από την Ελλάδα το 1981. Το 2002 ξαναξεκίνησε αυτό. Και αυτό που συνέβη είναι ότι, και το τονίζω αυτό, η περιοχή του ιδιαιτέρου φυσικού κάλους, που δεν λέγεται πλέον έτσι, αλλά λέγεται τοποθεσία ιδιαιτέρου φυσικού κάλους, που πρέπει να περιλαμβάνει ορισμένα κριτήρια, όπως σας είπα, μέσα αν δείτε έχουμε γράψει τα κριτήρια, μειώθηκε. Αντί δηλαδή να αυξηθεί η περιοχή για να είναι προστατευμένη, μειώθηκε. Είχαμε φέρει και τον καθηγητή του Πολυτεχνείου εδώ να μας μιλήσει γι' αυτό. Θα πρέπει να σας πω ότι η Αίγινα έχει μόνο αυτές τις περιοχές, αυτή την περιοχή στο χάρτη σαν τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλους, ενώ για παράδειγμα Σπέτσας, Πόρος, Ίδρα είναι ολόκληρες. Στην Αττική είναι 24 περιοχές και στην Αίγινα είναι μόνο μία το Όρος, ούτε καν η Αφαία. Άρα λοιπόν θα πρέπει μαζί με το Δήμο να τα παρακολουθούμε αυτά και να κάνουμε ό,τι μπορούμε, είμαστε στη διάθεσή του, έτσι ώστε όταν βγαίνουν αυτοί οι νέοι χάρτες να προστατεύσουμε αυτά τα δέντρα. Γιατί αυτά τα δέντρα ήδη καμιά φορά τα κλαδεύουν χωρίς να είμαι σίγουρη ποιος, τι, αν θα είναι σωστά κλαδεμένα, αλλά θα πρέπει να το προσέξουμε. Περνάμε στο όρος σιγά σιγά, το όρος που έχει μυκηναϊκά αρχαία τα οποία έχουν βρεθεί πρόσφατα. Το όρος που έχει, όπως θυμόσαστε, έχει γράψει ο Θεόφραστος, αυτό το περίφημο όπως το έχει γράψει, ότι όταν κάθονται σύννεφα επάνω του πάντα βρέχει, δεν έχει πέσει έξω ούτε μία φορά, όσα χρόνια είμαι και εγώ εδώ που είμαι κάπου 35 χρόνια σε αυτό το χωριό, θα πρέπει να σας πω ότι με εντυπωσιάζει το πώς το λέει. Όταν το σύννεφο κάτσει, καθίζεται, είναι πολύ ωραίο, όχι όταν το περικυκλώσει, όταν κάτσει το σύννεφο. Και, έχει σουβάλες, έχει τους ταξιάρχες, μια εκκλησία τρομερή που φαντάζομαι την έχετε επισκεφτεί. Ο επόμενος ομιλητής μας εκπροσωπεί και τους Έλληνες και τους υπόλοιπους αρχαιολόγους που έχουν ξεκινήσει μια φοβερή δουλειά, ο κύριος Τομπίας Κραφτ. Θα μας μιλήσει για τις πρόσφατες ανασκαφές στο όρος. Πιστεύουμε ότι θα υπάρχουν πολλά πράγματα. Με έχει εντυπωσιάσει γιατί μου έλεγε ότι τελευταία περπατούν γύρω-γύρω στους 40 βαθμούς γύρω από το όρος και κοιτάνε κάτω και ψάχνουν ότι βρούνε κομμάτια. Δεν ξέρω τι θα βρούμε. Θα μας κάνετε την τιμή.
5: Η οποία συμπεριλαμβάνει και την κυρία Χρυσουλάκη, την Σοφία Μιχαλοπούλου και τον Λεωνίδα Βοκοτόπουλο από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και την Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή, που έχουμε τη τιμή να ερευνήσουμε ένα ιδιαίτερο σπουδαίο και ενδιαφέρον τοπίο και με ιδιαίτερο κάλος και ομορφιά στα αρχαία κείμενα αλλά και στην αρχαιολογική βιβλιογραφία. Και είμαστε τόσο χαρούμενοι και το εκτιμόμαστε πάρα πολύ που μπορούμε να δουλέψουμε σε ένα τέτοιο τοπίο με αυτή τη θεά, με αυτή την ομορφιά, το επόμενο. Εδώ που βλέπετε όλο τον Σαρωνικό κόλπο, τη Μονή, το Αγκίστρι. Αυτό είναι ένα δύσκολο σημείο για αρχαιολογική έρευνα, αλλά μας εκπληρώνει κάθε μέρα με αυτή την θεά. Ένα τοπίο το οποίο φαίνεται από παντού. Μια φορά είδατε τον όρος, το βλέπετε από παντού. Αλλά τα ξέρετε εσείς καλύτερα από εμένα. Το επόμενο. Ένα τοπίο το οποίο ήδη έχει ερευνηθεί πολλές φορές, ήδη από το 19ο αιώνα που ο κ. Μουστοξίδης είχε ανέβει, που είχε γράψει για τον Ελάνιον Διός και ιδιαίτερα στη αρχή του 20ου αιώνα όταν οι Γερμανοί αρχαιολόγοι που τότε δούλευσαν στην Αφαία άρχισε μια ανασκαφή, αρκετά μεγάλη ανασκαφή και στη κορυφή και στις βόρειες παρυφές του βουνού. Από αυτές τις ανασκαφές δυστυχώς δεν μας μείνουν πολλά τεκμήρια, αλλά ιδιαίτερα ένα τοπογραφικό σκίτσο που δείχνει ότι γύρω από την εκκλησία υπάρχει μέσα σε αυτό το ερυπιώνα μια πυκνή κατοίκηση και ένα τείχο που περικυκλώνει την κορυφή του βουνού. Στο Μουσείο της Αίγινας εκτίθεται ένα μόνο αντικείμενο από αυτές τις ανασκαφές στην κορυφή του Ελάνιου Όρους, ένα μυκηναϊκό ειδόλιο γυναικείας μορφής από πυλό, που όμως μας κάνει να σκέφτεται μήπως εκεί υπήρξε μια θρησκεία ήδη στην προστορική περίοδο, ήδη παλιότερα. Οι ανασκαφές, ιδιαίτερα όμως στις βόρειες παρυφές στο μικρό μοναστηράκι, εκεί στους ταξιάρχες, έχουν δείξει ένα συγκρότημα, ένα μεγάλο μιμιώδες συγκρότημα που άνοικε στο Ελάνιο Διός, στη λατρεία του, και τότε βρέθηκε εκεί και μια χάλκινη ιτρία με αφιέρωμα στον ίδιο στον Διό, οπότε ξεκαθαρίστηκε και το θέμα της ταύτισης αυτού του χώρου. Στην κορυφή επίσης, κάτω από το εκκλησάκι της Ανάληψης, φαίνονται ρήπια από ένα αρχαίο κτίριο που βλέπετε εδώ ακριβώς στη βάση του εκκλησίου, και μέσα στους τοίχους της εκκλησίας επίσης βρίσκονται αρχαίοι δομοί. Παλιότερα φωτογραφήθηκε εκεί και μαρμάρινο διοκοσμητικό μέλος από ένα κτίσμα αρχαίο, αυτό όμως δυστυχώς σήμερα δεν σώζεται πια. Εμείς στις έρευνές μας βρισκόμαστε όμως μεγάλα θραύσματα από κεραμίδες κορινθιακού τύπου, οι οποίες δείχνουν ότι υπήρξε και στεγασμένο κτίριο στην κορυφή, μάλλον μικρός ναός ή ναίσκος. Αφιερώματα στον Διό εμείς δεν έχουμε βρει ακόμα πολλά, ή έχουν βρεθεί παλιότερα ή έχουν αφαιρεθεί ή είναι κάπου κρυμμένα. Αλλά αυτό που βρούμε όμως, που τεκμηρίωνουν περίπου 1000 χρόνια λατρεία από τα γεωμετρικά χρόνια από το 8ο, 7ο αιώνα π.Χ. μέχρι και τη ρωμαϊκή εποχή, είναι ένα παχύ στρώμα γύρω από το εκκλησάκι, γιατί προφανώς το κύριο σημείο ενδιαφέροντος είναι κάτω από το εκκλησάκι, εκεί δεν μπορεί να γίνεται ανασκαφική έρευνα, αλλά γύρω του βρίσκουμε τα υπολείμματα από τις θυσίες που λάβανε χώρο εκεί για περίπου 1000 χρόνια. Είναι ένα στρώμα μαύρο, στάχτης, και περιέχει χιλιάδες και χιλιάδες καμένα οστά ζώων. Αυτές ήταν οι θυσίες που λάβανε χώρο εκεί για να τιμήσουν τον Διό στην κορυφή του βουνού. Το να υπάρξει γερό του Διός σε βούνο κορυφή δεν είναι κάτι μοναδικό, αλλά ο Ελάνιον Όρος στην Αίγινα είναι στη καρδιά ενός δικτύου τέτοιων γερών κορυφής γύρω στη γύρω περιοχή. Στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας, στην Ιμητό και στην Πάρνηθα υπήρξαν τέτοια γερά, στο Αραχνέον στην Αργολίδα, στο Κυθερώνα στη Βιωτία, και σε καλές μέρες μέχρι φαίνεται και η Νότια Εύβοια στον Όχι, που επίσης υπήρξε λατρεία του Διός. Το Ελάνιο Όρος όμως συνδέονταν πάντα με τα μετεωρολογικά φαινόμενα, το ακούσαμε μόλις, ο Θεοφράστος το αναφέρει, και εμείς σαν ανασκαφείς και στην κορυφή το τεκμηριώνουμε, ευτυχώς χωρίς ιδιαίτερες ζημίες. Όταν όμως αρχίσαμε να σκάψουμε δίπλα στο εκκλησάκι σε ένα σημείο που φαινόταν ότι δεν έχει ανασκαφτεί προηγουμένως, αυτό που βρήκαμε, εκτός από αυτά τα οστά από τις θυσίες, είναι προστορικά κατάλοιπα από μια παλιότερη εποχή. Εδώ, σε μια τομή, αρκετά σύντομα βρέθηκε ένα στίχο συμπαγής από τα μυκηναϊκά χρόνια, περίπου 3.200 χρόνια πριν το σήμερα. Την διερευνήσαμε αυτή τη τομή, γιατί έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και σκάψαμε ολόκληρο ένα κτίριο και δίπλα σε μια άλλη τομή ένα δεύτερο. Οπότε δεν ήταν απλά ένα απομονωμένο κτίριο, αλλά όπως έδειχνε και ο χάρτης ουσιαστικά των παλαιότερων γερμανικών ανασκαφών, ήταν ένα ολόκληρο οικισμό. Και στο εσωτερικό αυτού του κτίριου είμαστε ιδιαίτερα τυχεροί που βρήκαμε κάτω από την κατάρρευση των τοίχων όλα τα αντικείμενα που τότε είχαν μείνει μέσα στην καταστροφή. Τριποδικές χύτρες μαγειρικές, για αυτές ήταν και γνωστή η Αίγινα στα μυκηναϊκά χρόνια, όπως ήταν και αργότερα στην αρχαιότητα η Αίγινα, είχε μεγάλη παραγωγή μαγειρικών χύτρων, τόσο στα προστορικά χρόνια όσο και στα ιστορικά, στην αρχαϊκή και κλασική περίοδο. Όποιος ήθελε μια καλή χύτρα την αγόρασε από την Αίγινα. Αλλά και μια μυκηναϊκή κύλικα το Αγίο Πώς Είσαι, το πιο χαρακτηριστικό αυτών των χρόνων. Εδώ δύο άλλες εικόνες από αυτό το πλούσιο χώρο. Για μας είναι η τύχη που η ατυχία αυτών που τότε χάσαν αυτό το χώρο που κατέρευσε και άφησα μέσα τους όλο το οικιακό τους εξοπλισμό. Βλέπετε άλλες τέτοιες χύτρες, τουλάχιστον 7 υπήρξαν, μήπως και περισσότερα από ένα απλό νοικοκυριό ήταν και αγκία αποθήκευσης για τα προϊόντα τους, που είναι ένα δύσκολο σημείο προφανώς για να κατοικείτε. Στο χώρο λίγο πάνω και προς το εκκλησάκι άλλα ευρήματα, τα οποία ήταν όμως σπασμένα, αλλά μετά από τη συντήρηση βλέπετε ένα σκύφο πάλι από την ίδια περίοδο, με γραπτή διακόσμηση. Αυτά είναι και χρήσιμα για να τα χρονολογήσουμε λίγο καλύτερα. Αυτό είναι γύρω το 1200 π.Χ. χρονολογείται αυτό το στυλ, που ξέρουμε από άλλες ανασκαφές. Και δίπλα του βρέθηκαν και άλλα, το επόμενο, άλλα αντικείμενα, όπως ένα τρεπάνι από χαλκό από την ίδια περίοδο και μολύφτινα και χάλκινα σκεύη, το επόμενο, τα οποία ακόμα περιείχαν τα καμένα όσπρια, χιλιάδες όσπρια, βασικά ότι αποθηκεύσανε μάλλον για τους δύσκολες χειμώνες εκεί πάνω στη βούνο κορυφή. Δηλαδή σε αυτό το σημείο που βλέπετε είναι άδειο στο παλιότερο χάρτη, τώρα βρήκαμε άλλα κτίσματα που μοιάζουν αρκετά με αυτά που έχουν ανασκαφτεί παλιότερα, αλλά για τα οποία δυστυχώς δεν ξέρουμε πια πολλά, αλλά δείχνουν ότι υπήρξε ένα ολόκληρο οικισμό εκεί στο τέλος της Μυκηναϊκής περίοδου. Ένα οικισμό που είχε και οχυρωματικό τοίχο που βλέπετε εκεί στο βελάκι και στην επόμενη διαφάνεια που βλέπετε εκεί έχει γίνει επίσης ανασκαφή μέσα στην κατάρρευση αυτού του τοίχου. Είναι το πρώτο που βλέπετε όταν ανεβείτε πάνω στον όρο. Βλέπετε αυτό το τοίχο που χρονολογείται εκεί στην εποχή Χαλκού, που έχει όμως ξανακτιστεί και αργότερα, που βλέπετε και στα πάνω μέρη του σε άλλη τοιχοδομία. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί βρισκόμαστε σε μια σημαντική στιγμή ανάμεσα την προϊστορία και τους ιστορικούς χρόνους όταν καταραίει ο Μυκηναϊκός πολιτισμός και σίγουρα δεν είναι τυχαία στη στιγμή που καίγονται τα μεγάλα Μυκηναϊκά νάκτορα στους Μυκήνες, στην Τύρινθα, μάλλον και στην Ακρόπολη των Αθηνών, που δεν σώσονται όμως τα κατάλοιπα, να αποφύγουν οι κάτοικοι της Αίγινας πιθανότατα τα μέρη δίπλα στη θάλασσα που δεν είναι πια ασφαλές και βρίσκουν καταφύγιο στη κορυφή του βουνού. Είναι και περίοδο, αλλά αυτό θέλει περαιτέρω έρευνα, μάλλον που εγκαταλείπεται ο οικισμός στους Λασάριδες, μήπως συνδέονται αυτά τα δύο γεγονότα και η κολόνα μάλλον εγκαταλείπεται ή σίγουρα φεύγουν αρκετοί άνθρωποι και ψάχνουν ασφάλεια σε τέτοια σημεία όπως στα βουνά, όπως γίνεται αργότερα στη παλιοχώρα στα μεσονικά χρόνια. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Συμβαίνουν πολλά τότε στην Αίγινα και αυτά τα ψάχνουμε τώρα γιατί νομίζω γράφουμε εδώ γενικότερα την ιστορία του τέλους της εποχής Χαλκού. Γιατί και άλλο σημείο, σίγουρα το έχετε δει στον Άγιο Αντώνη, στη Μεγάλη Κορυφή επίσης κτίζεται ένα μεγάλο τοίχο που σώζεται ακόμα καλύτερα από αυτό του όρου και εκεί έχουν γίνει ανασκαφές από την κυρία Μιχαλοπούλου και τον Λεωνίδα Βοκουτόπουλο. Και βλέπετε σώζεται μέχρι και 3-4 μέτρα ψηλά ο κυκλόπιος τοίχος μυκηναϊκής δόμησης, μόνο που εκεί δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου ευρήματα. Σαν να ήρθαν οι άνθρωποι, το κτίσανε και τελικά φύγανε, δεν το χρησιμοποιούσανε, το είχα μόνο καταφύγιο. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά με αυτό που βρήκαμε τώρα πάνω στον όρο, που είχαμε κανονικά σπίτια με την αποθηκευμένα τους προϊόντα, όλα τα οικοσκευή. Όμως και η αρχαιολογία ποτέ δεν είναι εύκολη. Από πέρσι, το Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, αρχίζαμε να ερευνήσουμε και ένα σημείο έτσι, στις νότιες παρυφές που βλέπετε πάνω την εκκλησία, που ζώσονται μέσα σε ένα λίθος ορό, δύσβατο εντελώς, ίσως και επικίνδυνο. Βρήκαμε σειρές από χώρους, πάλι το επόμενο, από μια τέχνη οικοδομής που βλέπετε με μεγάλους λίθους και ανάμεσα τους πεσμένους λίθους πάλι όστρακα και ευρήματα από τα μυκηναϊκά χρόνια. Εκεί όμως είμαστε μόνο στην αρχή, μόνο μία τομή προς το παρόν ανοίξαμε σε ένας από αυτούς τους χώρους που έχουμε μια κοσαριά χώρη, τέτοιοι πρέπει να είναι, που όμως βρέθηκαν μέσα σε αυτό, αυτό είναι ευρήματα ούτε 10 μηνών, που βρέθηκαν κατάλοιπα από μεταλλοτεχνικές, μεταλλουργικές εργασίες. Δηλαδή άνθρωποι όντως που δεν ήρθαν απλά για λίγο, αλλά εγκαταστήθηκαν με τα εργαστήρια τους κανονικά. επεξεργάσανε το χαλκό και βρήκαμε και ένα μαχαίρι από την ίδια περίοδο, περίπου, που όμως είναι σπασμένο σήμερα. Αυτό είναι ο χάρτης τώρα, ο καινούριος της περιοχής με αυτά τα κατάλοιπα που φαίνονται και που εξερευνήσαμε και είναι κάτι που πρέπει προφανώς να συνεχίσετε και στα επόμενα χρόνια. Ο στόχος μας ήταν μια διαχρονική έρευνα στην κορυφή του όρους. Βρήκαμε όμως τόσο πολλά και τόσο ενδιαφέροντα μυκηναϊκά κατάλοιπα που επικεντρωθήκαμε περισσότερο σε αυτό. Θα συνεχίζουμε τα επόμενα 4 χρόνια την ανασκαφή στον όρο και πρέπει να φανταστείτε ότι οι άδειες που παίρνει κανείς για έρευνα επιστημονική είναι για 6 εβδομάδες το χρόνο, οπότε μας περιορίζει αρκετά. Αλλά είναι καλό αυτό, γιατί αυτό είναι το εύκολο. Εύκολο δεν είναι, αλλά είναι το εύκολο και πάλι. Αυτό που είναι πολύ περισσότερο χρονοβόρο και ίσως και πιο ενδιαφέρον είναι μετά να μελετήσουμε αυτά τα πολλά ευρήματα, χιλιάδες όστρακα, να κάνουμε το παζλ, να γίνεται συντήρηση, να χρονολογήσουμε αυτά και να αρχίσουμε να καταλάβουμε τι έχει συμβεί εκεί στο όρος. Και ήμασταν εδώ το Ιούνιο και το Ιούλιο στο μουσείο και μελετήσαμε αυτά τα πολλά ευρήματα. Του χρόνου όμως θα επιστρέψουμε στην ανασκαφή. Κάτι που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ανάμεσα σε αυτά τα ευρήματα είναι που εντοπίστηκαν και όστρακα ακόμα παλιότερα από την μέση εποχή χαλκού. Αυτό είναι ακόμα μερικές αιώνες πριν. Πάμε στο πρώτο μισό της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Εύκολα αναγνωρίζονται τα όστρακα, γιατί είμαστε για μελέτη στο Μουσείο της Κολώνας που έχουμε τα καλύτερα παράλληλα στην διπλανή αίθουσα. Είναι η περίοδος ακμής της Κολώνας. Εκεί δεν υπήρξε λόγος ο κόσμος να έχει ένα οικισμό καταφύγιο εκεί πάνω. Μάλλον για άλλο λόγο ανεβήκε όμως ο κόσμος στην κορυφή του όρους. Και είναι εκεί που ξανασκεφτόμαστε και αυτό το μυκηναϊκό ειδόλιο που βρέθηκε στην κορυφή. Ίσως ακόμα παλιότερα ήδη ανέβηκε ο κόσμος στην κορυφή για τη λατρεία. Είναι η περίοδο που τεκμηριώνεται μια ιδιαίτερη σχέση που υπάρχει και μυθολογικά της Αίγινας με την Κρήτη, με τη Μινωική Κρήτη. Και ίσως επηρεάστηκαν από τους Μινωίτες και είχαν, όπως ήταν χαρακτηριστικό στην Κρήτη, ένα τέτοιο ιερό κορυφής. Και σίγουρα από όλη αυτή την έρευνα βλέπουμε ότι αντικατοπτρίζεται η τόσο σπουδαία ιστορία και προϊστορία της Αίγινας στα γεγονότα, στην κατοίκηση, στη ανθρώπινη δραστηριότητα, στην κορυφή του Ελλάνιου Όρους. Όταν ακμάζεται η Αίγινα να είναι εκεί στα μεσοελλαδικά χρόνια, να είναι μετά στα αρχαϊκά και κλασικά χρόνια, αυτός ο όρος είναι η καρδιά της Αίγινας, εκεί γίνεται η λατρεία, εκεί συναντιούνται οι άνθρωποι, εκεί γιορτάζουν. Όμως όταν είναι δύσκολη περίοδο, να είναι στο τέλος της εποχής χαλκού, να είναι στο τέλος της αρχαιότητας, ο κόσμος εκεί ψάχνει ασφάλεια. Και για να καταλάβουμε αυτό το τόσο σημαντικό σημείο λίγο καλύτερα, δεν σκοπεύομασταν μόνο να κάνουμε ανασκαφή στη κορυφή στην ίδια, αλλά να το εντάξουμε και στην ευρύτερη περιοχή που την είδατε και τόσο ωραία με τα βίντεο πριν, για να καταλάβουμε λίγο ποιοι άνθρωποι ανεβήκαν εκεί και τι υπήρξε γύρω. Γιατί ο όρος δεν είναι μόνος του, αλλά είναι μέρος, είναι η κορυφή μιας ιδιαίτερης περιοχής που κατοικούτανε, που χρησιμοποιήθηκε από τα προϊστορικά χρόνια και από πριν από αυτά που βρήκαμε πάνω στον όρο. Ίσως σήμερα είναι έρημο τοπίο σε πολλά μέρη, ενώ στην αρχαιότητα δεν ήταν έτσι καθόλου. Και αυτό που κάνουμε στο επόμενο είναι να περπατήσουμε συστηματικά όλη την περιοχή. Είναι ίσως ένα πιο δύσκολο έργο από την ανασκαφή. Ήμασταν ένα μήνα εδώ φέτος με 2 ομάδες. Είναι πάντα 5-6 άτομα που περπατάνε. Ίσως μας είδατε και σας φαινόταν παράξενο, που περπατάνε σε αυτά τα δύσκολα σημεία, πάντα με ίδια απόσταση ανάμεσά τους και καταγράφουν ό,τι υπάρχει σε ίχνη από ανθρώπινη δραστηριότητα, να είναι προϊστορική, να είναι αρχαία, να είναι βυζαντινή, να είναι μέχρι και τα νεότερα χρόνια. Και έχουμε περπατήσει πάρα πολλές περιοχές, σχεδόν εκεί που μπορεί να φτάσει κανείς, και σε πάνω από 90% από αυτές τις ενότητες βρούμε κατάλοιπα αρχαία. Κατάλοιπα από ανθρώπινη δραστηριότητα. Και δείχνει πραγματικά αυτό είναι ένα τοπίο το οποίο χρησιμοποιήθηκε, κατοικήθηκε, αγαπήθηκε από τους ανθρώπους.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Καταγράψαν πάνω από 300 κατασκευές. Να είναι σουβάλες, να είναι λατομία, να είναι τύχη, δηλαδή όλων των είδων. Και εντοπίστηκαν διάφοροι καινούριοι αρχαιολογικοί χώροι που θα μπορούσαν να ανασκαφτούν. Μόνο ένα θέλω να αναφέρω, αφού είδαμε και για τον Ελαιώνα, το οποίο είναι ένα τοπίο που είναι ιδιαίτερο, δείχνει ιδιαίτερα πυκνή αρχαιολογική έτσι, τεκμηρίωση και ευρήματα. Πάνω από τον Ελαιώνα, αυτό ήταν άγνωστο έως τώρα σαν αρχαιολογικό σημείο, ανάμεσα στον Ελαιώνα και την Αιγινήτισσα, ουσιαστικά ένα βράχο που δεσπόσει την περιοχή, βρέθηκαν ιδιαίτερα πολλά αντικείμενα, έτσι, λίθινα εργαλεία σπασμένα από το τέλος της νεολιθικής περίοδου, από την αρχή της εποχής Χαλκού, δηλαδή ακόμα παλιότερα από αυτά που έχουμε στην κορυφή του όρους. Μιλάμε για το 3000 π.Χ. και λίγο πριν ίσως, και αρκετή κεραμική, και δείχνει μια άλλη ακόμα παλιότερη προϊστορία της περιοχής. Αυτό το έργο προφανώς είναι ένα ομαδικό έργο, και δεν είναι μόνο έρευνα, είναι και εκμάθηση για φοιτητές τόσο από ελληνικά όσο και από ελβετικά και διεθνές πανεπιστήμια που έρχονται εδώ, δεκάδες φοιτητές κάθε χρόνο. Αυτή ήταν η φετινή μας ομάδα για την επιφανειακή έρευνα και βλέπετε από πόσα πανεπιστήμια έρχονται εδώ και βλέπουν και έχουν αυτή την εμπειρία της Αίγινας και κάνουν εδώ την πρακτική τους άσκηση για να μαθαίνουν να γίνουν αρχαιολόγοι και ερευνητές. Εσείς αν θέλετε να έχετε περισσότερες πληροφορίες, γιατί λίγος είναι ο χρόνος απόψε και θα έχουμε και μουσική μετά, μπορείτε να μας παρακολουθείτε στα social media της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής ή θα βρείτε και τις αναφορές κάθε χρονιάς στην ιστοσελίδα μας που είναι esac.swiss, που θα τα βρείτε και στα γερμανικά αλλά και στα ελληνικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλησπέρα πάλι. Τώρα έχουμε μουσική, οι οποίοι κάθονται όπως βλέπετε εκεί. Ελπίζω να μην τους ενοχλήσουμε αν έχουμε πολλούς που θα φύγουν, που δεν ξέρω γιατί να φύγουν. Θέλω να σας πω ότι ο Αλέξανδρος Σπίρτζης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής μιας ομάδος που την ξέρετε πολύ καλά γιατί λειτουργεί στην Αίγινα, θα μας παίξει σαν πρώτο του τραγούδι ένα τραγούδι που ακούγεται για πρώτη φορά στην Αίγινα και είναι η ελιά η κουτσομπόλα. Είναι μια ελιά που οι ρίζες της θυμίζουν τις ρίζες των ανθρώπων. Θα ήθελα την ιστορία να σας την πει εκείνος, αλλά τώρα έχει αρκετή δουλειά. Για να μην, μέχρι να ξεκινήσει η μουσική και να τακτοποιηθούν όλοι, έχουμε πολλά να σας πούμε, αλλά θα θέλαμε να σας ξαναθυμίσουμε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν για τον Ελαιώνα, πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν και για το Όρος και αρκετά πράγματα να γίνουν και για αυτόν τον παραδοσιακό οικισμό. Γιατί είμαστε κάπως έτσι, θα έλεγα, πολύ μοναχικοί εδώ. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Δήμου για να φτιαχτούν πολλά. Τώρα δεν είναι ώρα να πω τα παραπονά μας φυσικά, αλλά καλή ευκαιρία είναι, όπως λένε όλοι.
1: Την κατάμεστη αυλή του πολιτιστικού κέντρου, το παλιό σχολείο του χωριού, την εκδήλωση παρακολούθησαν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας, κ. Φίλιππος Ντίτης, ο αντιδήμαρχος πολιτισμού, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, εκπρόσωποι συλλόγων του νησιού και ένα μεγάλο κοινό που απόλευσε μια αξιόλογη εκδήλωση.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, την αρχαιολογία, τον πολιτισμό και τη μουσική της Έγινας πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 23 Αυγούστου στο πολιτιστικό κέντρο του χωριού στη Παχιαράχη. Την εκδήλωση που είχε τίτλο «Μια αυγουστιάτικη βραδιά στην Παχιαράχη» προλόγησε και συντόνισε η κυρία Βίλμα Σινάνογλου, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Παχιάς Ράχης στο Ελλάνιον Όρος. Αποτέλεσε προφεστιβαλική εκδήλωση στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Ψυχτική Φεστ σε συνεργασία με το Δήμο Έγινας. Το χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Παχιάς Ράχης, το πρόγραμμα συνδύασε την παρουσίαση στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού με την αρχαιολογική έρευνα και τη μουσική. Η βραδιά ξεκίνησε με την προβολή της ταινίας «Ο αρχαίος Ελαιώνας της Έγινας» από την Ιρώ Διαμαντούρου και τον Νίκο Αλμπαντάκη, παραγωγή της Ιρωνικός, η οποία έδωσε την αφορμή για μία αναφορά στην ιστορία και την παρουσία της ελιάς στο νησί. Ακολούθησε ομιλία του Τόμπιας Κραφ εκ μέρους της Ελληνοβρετανικής Ομάδας Αρχαιολογίας με θέμα ανασκαφή στο Ελλάνιον Όρος. Η παρουσίαση επικεντρώθηκε στην αρχαιολογική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή και στα στοιχεία που έχουν προκύψει σχετικά με το Ελλάνιον Όρος, ένα χώρο με ιδιαίτερη σημασία για την ιστορία και την αρχαιολογία της Έγινας. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με μουσική βραδιά κάτω από τον Αυγουστιάτικο ουρανό. Η Εστουντιαντίνα Έγινας παρουσίασε μια νυχτωδία υπό τη διεύθυνση του Αλέξανδρου Σπίτζινγκ και για πρώτη φορά το τραγούδι «Κουτσομπόλα Ελιά», δημιουργώντας το μουσικό κλείσιμο της εκδήλωσης τον ιδιαίτερο χώρο της Παχιάς Ράχης.
2: Άδα τελείως τι θα βρεις? Θα βρεις ένα μπέλι, μια ελιά και ένα καράβι. Και αν θέλεις να την ξαναβάλεις μαζί δεν χρειάζεται τίποτα πολύ. Πάλι ένα μπέλι, μια ελιά και ένα καράβι και έχεις πάρει την Ελλάδα. Αυτό το υπορίτσος βέβαια. Θέλω να καλωσορίσω τον Πάτερ Φιλόθεο που είναι ο πάτερ της Εκκλησίας μας, είναι πάντα δίπλα μας. Και θα θέλω να θυμίσω σε όλους ότι αύριο είναι η μετακομιδή των Λειψάνων και γιορτάζει ο Άγιος Διονύσιος η Εκκλησία μας και θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι αν μας ξαναέρθετε και μας ξαναεπισκεφτείτε γιατί είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή. Ευχαριστούμε Πάτερ που είστε πάντα στήριγμα.
3: Να είστε καλά.
2: Ένας...
3: Και να συνεχίζετε το έργο σας.
2: Το δικό σας.
3: Μαζί όλοι. 7 η ώρα το πρωί. Ο όθρος και συνέχεια θέλει λειτουργία για όποιον ενδιαφέρεται. Να τιμήσουμε τον Άγιο του νησιού μας. Να σε ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά. Και εύχομαι ο Άγιος μέσα από την καρδιά μου να στηρίζει οικογένειά σας και να σας προσφέρει ό,τι και αν το ζητήσετε. Θέλω να ευχαριστήσω εδώ το Σύλλογο που όλα αυτά τα χρόνια, είμαι 22 χρόνια σήμερα κλείνω εδώ στην Παχιαράχη. Σαν απόψε πριν 22 χρόνια ήρθα. Παραμονή του Αγίου Διονυσίου, στην Ακούμη των Λειψάνων. Και παλέψαμε όλοι εδώ στο χωριό να φτιάξουμε κάτι μαζί με το Σύλλογο, με τον κόσμο του χωριού, με τον κόσμο της Έγινας. Και εύχομαι να συνεχίσουμε έτσι. Είδα τώρα σε αυτό το πολύ ωραίο βίντεο τις ελιές. Και εγώ είμαι από τη Μονεβασιά, η καταγωγή μου. Εκεί γεννήθηκα και μεγάλωσα. Έχουμε στον τόπο μου κάτω ελιές 2.000 ετών. Τεράστιες. Και αυτό που κάνει εντύπωση, μετά από 2.000 χρόνια βγάζουν καρπό. Τις μαζεύουν οι άνθρωποι. Δεν τις κλαδεύουν, δεν τις πειράζουν, αλλά τις μαζεύουν. Αυτό θα να ευχηθώ σε όλους μας, όσο μεγαλώνουμε, να γίνουμε σαν τις ελιές, να βγάζουμε καρπούς. Και όχι να γίνουμε απλά κούτσουρα για τη φωτιά ή για το χώμα. Αναλόγως τι έχει ο καθένας κατά νου. Να μπορέσουμε, περνώντας από εδώ, να αφήσουμε κάτι. Τον καρπό μας, το πάτημά μας. Αυτό έχω μέσα από την καρδιά. Χρόνια πολλά και πάλι, να είμαστε όλοι καλά. Και καλή δύναμη στους ανθρώπους του Συλλόγου.
4: Ευχαριστώ.
3: Καλά.
2: Κάτι είναι ο καλύτερος μας φίλος εδώ, πραγματικά. Επιτρέψτε μου 2 λεπτά να πω δύο πράγματα. Καταρχάς θα πρέπει να τονίσουμε 2 αλλαγές που υπάρχουν στον Αρχαίο Ελαιώνα. Υπάρχουν τα μονοπάτια που ο Σύλλογος των Ενεργών Πολιτών και ο ΑΣΠΕ είναι εδώ ο πρόεδρος, που έχουν κάνει μια φοβερή δουλειά, το ξέρετε όλοι. Επίσης σκοπεύουμε με τον Σύλλογο της Κυψέλης να οργανώσουμε μια εκδρομή κάτω, μπορεί να έχουμε και λίγο μουσική, λίγο μπουζούκι, θα την κάνουμε πολύ ανθρώπινη. Κάποια στιγμή μέσα στο φθινόπωρο θα κατέβουμε από εδώ και θα πάμε όλοι μαζί όσοι έρθουν να ξαναδούμε τον Αρχαίο Ελαιώνα. Θέλω να προσθέσω όμως 2 πράγματα. Ο Αρχαίος Ελαιώνας, όπως και το όρος, όπως σας είπα πριν, ήταν ιδιαιτέρου φυσικού κάλους. Και είχε αυτό ξανατιμηθεί από την Ελλάδα το 1981. Το 2002 ξαναξεκίνησε αυτό. Και αυτό που συνέβη είναι ότι, και το τονίζω αυτό, η περιοχή του ιδιαιτέρου φυσικού κάλους, που δεν λέγεται πλέον έτσι, αλλά λέγεται τοποθεσία ιδιαιτέρου φυσικού κάλους, που πρέπει να περιλαμβάνει ορισμένα κριτήρια, όπως σας είπα, μέσα αν δείτε έχουμε γράψει τα κριτήρια, μειώθηκε. Αντί δηλαδή να αυξηθεί η περιοχή για να είναι προστατευμένη, μειώθηκε. Είχαμε φέρει και τον καθηγητή του Πολυτεχνείου εδώ να μας μιλήσει γι' αυτό. Θα πρέπει να σας πω ότι η Αίγινα έχει μόνο αυτές τις περιοχές, αυτή την περιοχή στο χάρτη σαν τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλους, ενώ για παράδειγμα Σπέτσας, Πόρος, Ίδρα είναι ολόκληρες. Στην Αττική είναι 24 περιοχές και στην Αίγινα είναι μόνο μία το Όρος, ούτε καν η Αφαία. Άρα λοιπόν θα πρέπει μαζί με το Δήμο να τα παρακολουθούμε αυτά και να κάνουμε ό,τι μπορούμε, είμαστε στη διάθεσή του, έτσι ώστε όταν βγαίνουν αυτοί οι νέοι χάρτες να προστατεύσουμε αυτά τα δέντρα. Γιατί αυτά τα δέντρα ήδη καμιά φορά τα κλαδεύουν χωρίς να είμαι σίγουρη ποιος, τι, αν θα είναι σωστά κλαδεμένα, αλλά θα πρέπει να το προσέξουμε. Περνάμε στο όρος σιγά σιγά, το όρος που έχει μυκηναϊκά αρχαία από τα οποία έχουν βρεθεί πρόσφατα, το όρος που έχει, όπως θυμόσαστε, έχει γράψει ο Θεόφραστος, αυτό το περίφημο όπως το έχει γράψει, ότι όταν κάθονται σύννεφα επάνω του πάντα βρέχει, δεν έχει πέσει έξω ούτε μία φορά, όσα χρόνια είμαι και εγώ εδώ που είμαι κάπου 35 χρόνια σε αυτό το χωριό, θα πρέπει να σας πω ότι με εντυπωσιάζει το πώς το λέει. Όταν το σύννεφο κάτσει, καθίζεται, είναι πολύ ωραίο, όχι όταν το περικυκλώσει, όταν κάτσει το σύννεφο. Και έχει σουβάλες, έχει τους ταξιάρχες, μια εκκλησία τρομερή που φαντάζομαι την έχετε επισκεφτεί. Ο επόμενος ομιλητής μας εκπροσωπεί και τους Έλληνες και τους υπόλοιπους αρχαιολόγους που έχουν ξεκινήσει μια φοβερή δουλειά, ο κύριος Τομπίας Κράφτ. Θα μας μιλήσει για τις

0: Εκκλησιάρχες, μια εκκλησία τρομερή που φαντάζομαι την έχετε επισκεφτεί. Ο επόμενος ομιλητής μας εκπροσωπεί και τους Έλληνες και τους υπόλοιπους αρχαιολόγους που έχουν ξεκινήσει μια φοβερή δουλειά, ο κύριος Τομπίας Κράφτ. Θα μας μιλήσει για τις πρόσφατες ανασκαφές στο Όρος. Πιστεύουμε ότι θα υπάρχουν πολλά πράγματα. Με έχει εντυπωσιάσει γιατί μου έλεγε ότι τελευταία περπατούν γύρω-γύρω στους 40 βαθμούς γύρω από το Όρος και κοιτάνε κάτω και ψάχνουν ό,τι βρούνε κομμάτια. Δεν ξέρω τι θα βρούνε. Θα μας κάνετε
1: την τιμή. Η οποία συμπεριλαμβάνει και την κυρία Χρυσουλάκη, την Σοφία Μιχαλοπούλου και τον Λεωνίδα Βοκοτόπουλο από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και την Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή, που έχουμε τη τιμή να ερευνήσουμε ένα ιδιαίτερο σπουδαίο και ενδιαφέρον τοπίο και με ιδιαίτερο κάλος και ομορφιά στα αρχαία κείμενα αλλά και στην αρχαιολογική βιβλιογραφία. Και είμαστε τόσο χαρούμενοι και το εκτιμόμαστε πάρα πολύ που μπορούμε να δουλέψουμε σε ένα τέτοιο τοπίο με αυτή τη θεά, με αυτή την ομορφιά, το επόμενο. Εδώ που βλέπετε όλο τον Σαρωνικό κόλπο, τη Μονή, το Αγκίστρι. Αυτό είναι ένα δύσκολο σημείο για αρχαιολογική έρευνα, αλλά μας εκπληρώνει κάθε μέρα με αυτή την θεά. Ένα τοπίο το οποίο φαίνεται από παντού. Μια φορά είδατε τον Όρος, το βλέπετε από παντού. Αλλά τα ξέρετε εσείς καλύτερα από εμένα. Το επόμενο. Ένα τοπίο το οποίο ήδη έχει ερευνηθεί πολλές φορές, ήδη από το 19ο αιώνα που ο κ. Μουστοξίδης είχε ανέβει, που είχε γράψει για τον Ελλάνιον Διός και ιδιαίτερα στη αρχή του 20ου αιώνα όταν οι Γερμανοί αρχαιολόγοι που τότε δούλευσαν στην Αφαία αρχίσαν μια ανασκαφή, αρκετά μεγάλη ανασκαφή και στην κορυφή και στις βόρειες παρυφές του βουνού. Από αυτές τις ανασκαφές δυστυχώς δεν μας μείνουν πολλά τεκμήρια, αλλά ιδιαίτερα ένα τοπογραφικό σκίτσο που δείχνει ότι γύρω από την εκκλησία υπάρχει μέσα σε αυτό το ερυπιώνα μια πυκνή κατοίκηση και ένα τείχο που περικυκλώνει την κορυφή του βουνού. Στο μουσείο της Αίγινας εκτίθεται ένα μόνο αντικείμενο από αυτές τις ανασκαφές στην κορυφή του Ελλάνιου Όρους, ένα μυκηναϊκό ειδόλιο γυναικείας μορφής από πυλό, που όμως μας κάνει να σκέφτεται μήπως εκεί υπήρξε μια θρησκεία ήδη στην προστορική περίοδο, ήδη παλιότερα. Οι ανασκαφές, ιδιαίτερα όμως στις βόρειες παρυφές στο μικρό μοναστηράκι, εκεί στους ταξιάρχες, έχουν δείξει ένα συγκρότημα, ένα μεγάλο μιμιώδες συγκρότημα που άνοικε στο Ελλάνιο Διός, στη λατρεία του και τότε βρέθηκε εκεί και μια χάλκινη ιτρία με αφιέρωμα στον ίδιο στον Διό, οπότε ξεκαθαρίστηκε και το θέμα της ταύτισης αυτού του χώρου. Στην κορυφή επίσης, κάτω από το εκκλησάκι της Ανάληψης, φαίνονται ρήπια από ένα αρχαίο κτίριο που βλέπετε εδώ ακριβώς στη βάση του εκκλησίου και μέσα στους τοίχους της εκκλησίας επίσης βρίσκονται αρχαίοι δομοί. Παλιότερα φωτογραφήθηκε εκεί και μαρμάρινο διοκοσμητικό μέλος από ένα κτίσμα αρχαίο, αυτό όμως δυστυχώς σήμερα δεν σώζεται πια. Εμείς στις έρευνές μας βρισκόμαστε όμως μεγάλα θραύσματα από κεραμίδες κορινθιακού τύπου, οι οποίες δείχνουν ότι υπήρξε και στεγασμένο κτίριο στην κορυφή, μάλλον μικρός ναός ή ναίσκος. Αφιερώματα στον Διό εμείς δεν έχουμε βρει ακόμα πολλά, ή έχουν βρεθεί παλιότερα ή έχουν αφαιρεθεί ή είναι κάπου κρυμμένα. Αλλά αυτό που βρούμε όμως, που τεκμηρίωνε περίπου 1000 χρόνια λατρεία από τα γεωμετρικά χρόνια από το 8ο, 7ο αιώνα π.Χ. μέχρι και τη ρωμαϊκή εποχή, είναι ένα παχύ στρώμα γύρω από το εκκλησάκι, γιατί προφανώς το κύριο σημείο ενδιαφέροντος είναι κάτω από το εκκλησάκι, εκεί δεν μπορεί να γίνεται ανασκαφική έρευνα, αλλά γύρω του βρίσκουμε τα υπολείμματα από τις θυσίες που λάβανε χώρο εκεί για περίπου 1000 χρόνια. Είναι ένα στρώμα μαύρο, στάχτης και περιέχει χιλιάδες και χιλιάδες καμένα οστά ζώων. Αυτές ήταν οι θυσίες που λάβανε χώρο εκεί για να τιμήσουν τον Διό στην κορυφή του βουνού. Το να υπάρξει γερό του Διός σε βούνο κορυφή δεν είναι κάτι μοναδικό, αλλά ο Ελλάνιον Όρος στην Αίγινα είναι στη καρδιά ενός δικτύου τέτοιων γερών κορυφής γύρω, στη γύρω περιοχή, στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας, στην Ιμητό και στην Πάρνηθα υπήρξαν τέτοια γερά, στο Αραχνέον στην Αργολίδα, στο Κιθερώνα

0: στη Βιωτία και σε καλές μέρες μέχρι φαίνεται και η Νότια Εύβοια στον Όχι, που επίσης υπήρξε λατρεία του Διός. Το Ελάνιο όρος όμως συνδέονταν πάντα με τα μετεωρολογικά φαινόμενα, το ακούσαμε μόλις, ο Θεοφράστος το αναφέρει και εμείς σαν ανασκαφείς και στη κορυφή το τεκμηριώνουμε, ευτυχώς χωρίς ιδιαίτερες ζημίες. Όταν όμως αρχίζαμε να σκάψουμε δίπλα στο εκκλησάκι σε ένα σημείο που φαινόταν ότι δεν έχει ανασκαφτεί προηγουμένως, αυτό που βρήκαμε, εκτός από αυτά τα οστά από τις θυσίες, είναι προστορικά κατάλοιπα από μια παλιότερη εποχή. Εδώ, σε μια τομή, αρκετά σύντομα βρέθηκε ένα στίχο συμπαγής από τα Μυκηναϊκά χρόνια, περίπου 3.200 χρόνια πριν το σήμερα. Την διερευνήσαμε αυτή τη τομή, γιατί έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σκάψαμε ολόκληρο ένα κτίριο και δίπλα σε μια άλλη τομή ένα δεύτερο. Οπότε δεν ήταν απλά ένα απομονωμένο κτίριο, αλλά όπως έδειχνε και ο χάρτης ουσιαστικά των παλαιότερων γερμανικών ανασκαφών, ήταν ένα ολόκληρο οικισμό. Και στο εσωτερικό αυτού του κτίριου είμαστε ιδιαίτερα τυχεροί που βρήκαμε κάτω από την κατάρρευση των τείχων όλα τα αντικείμενα που τότε είχα μείνει μέσα στην καταστροφή. Τριποδικές χύτρες μαγειρικές, για αυτές ήταν και γνωστοί οι Έγινα στα Μυκηναϊκά χρόνια, όπως ήταν και αργότερα στην αρχαιότητα η Έγινα, είχε μεγάλη παραγωγή μαγειρικών χύτρων, τόσο στα προστορικά χρόνια όσο και στα ιστορικά, στην αρχαϊκή και κλασική περίοδο. Όποιος ήθελε μια καλή χύτρα την αγόρασε από την Έγινα. Αλλά και μια Μυκηναϊκή κύλικα, το Αγίο Πόσης, το πιο χαρακτηριστικό αυτών των χρόνων. Εδώ δύο άλλες εικόνες από αυτό το πλούσιο χώρο. Για μας είναι η τύχη που, η ατυχία αυτών που τότε χάσαν αυτό το χώρο που κατέρευσε και άφησαν μέσα τους όλο το οικιακό τους εξοπλισμό. Βλέπετε άλλες τέτοιες χύτρες, τουλάχιστον 7 υπήρξαν, μήπως και περισσότερο από ένα απλό νοικοκυριό ήταν και αγκία αποθήκευσης για τα προϊόντα τους, που είναι ένα δύσκολο σημείο προφανώς για να κατοικείτε. Στο χώρο λίγο πάνω και προς το εκκλησάκι άλλα ευρήματα, τα οποία ήταν όμως σπασμένα, αλλά μετά από τη συντήρηση βλέπετε ένα σκύφο πάλι από την ίδια περίοδο, με γραπτή διακόσμηση. Αυτά είναι και χρήσιμα για να τα χρονολογήσουμε λίγο καλύτερα. Αυτό είναι γύρω το 1200 π.Χ. χρονολογείται αυτό το στυλ, που ξέρουμε από άλλες ανασκαφές. Και δίπλα του βρέθηκαν και άλλα, το επόμενο, άλλα αντικείμενα όπως ένα τρεπάνι από χαλκό από την ίδια περίοδο και μολύφτινα και χάλκινα σκεύη, το επόμενο, τα οποία ακόμα περιείχαν τα καμένα όσπρια, χιλιάδες όσπρια, βασικά ότι αποθηκεύσανε μάλλον για τους δύσκολες χειμώνες εκεί πάνω στη βούνο κορυφή. Δηλαδή σε αυτό το σημείο που βλέπετε είναι άδειο στο παλιότερο χάρτη. Τώρα βρήκαμε άλλα κτίσματα που μοιάζουν αρκετά με αυτά που έχουν ανασκαφτεί παλιότερα, αλλά για τα οποία δυστυχώς δεν ξέρουμε πια πολλά. Αλλά δείχνουν ότι υπήρξε ένα ολόκληρο οικισμό εκεί στο τέλος της Μυκηναϊκής περίοδου. Ένα οικισμό που είχε και ο χειροματικό τοίχο που βλέπετε εκεί στο βελάκι και στην επόμενη διαφάνεια που βλέπετε εκεί έχει γίνει επίσης ανασκαφή μέσα στην κατάρρευση αυτού του τοίχου. Είναι το πρώτο που βλέπετε όταν ανεβείτε πάνω στον όρο. Βλέπετε αυτό το τοίχο που χρονολογείται εκεί στην εποχή Χαλκού, που έχει όμως ξανακτιστεί και αργότερα, που βλέπετε και στα πάνω μέρη του σε άλλη τοιχοδομία. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί βρισκόμαστε σε μια σημαντική στιγμή ανάμεσα την προϊστορία και τους ιστορικούς χρόνους όταν καταραίει ο Μυκηναϊκός πολιτισμός και σίγουρα δεν είναι τυχαία στη στιγμή που καίγονται τα μεγάλα Μυκηναϊκά νάκτορα στους Μυκήνες, στην Τίρινθα, μάλλον και στην Ακρόπολη των Αθηνών, που δεν σώσονται όμως τα κατάλοιπα, να αποφύγουν οι κάτοικοι της Έγινας πιθανότατα τα μέρη δίπλα στη θάλασσα που δεν είναι πια ασφαλές και βρίσκουν καταφύγιο στην κορυφή του βουνού. Είναι και περίοδο, αλλά αυτό θέλει περαιτέρω έρευνα, μάλλον που εγκαταλείπεται ο οικισμός στους Λαζάριδες, μήπως συνδέονται αυτά τα δύο γεγονότα και η κολόνα μάλλον εγκαταλείπεται ή σίγουρα φεύγουν αρκετοί άνθρωποι και ψάχνουν ασφάλεια σε τέτοια σημεία όπως στα βουνά, όπως γίνεται αργότερα στη παλιοχώρα στα μεσονικά χρόνια. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Συμβαίνουν πολλά τότε στην Αίγινα και αυτά τα ψάχνουμε τώρα, γιατί νομίζω γράφουμε εδώ γενικότερα την ιστορία του τέλους της εποχής Χαλκού. Γιατί και άλλο σημείο, σίγουρα το έχετε δει, στον Άγιο Αντώνη, στη Μεγάλη Κορυφή, επίσης κτίζεται ένα μεγάλο τείχο που σώζεται ακόμα καλύτερα από αυτό του όρου και εκεί έχουν γίνει ανασκαφές από την κυρία Μιχαλοπούλο και τον Λεωνίδα Βοκουτόπουλο. Και βλέπετε, σώζεται μέχρι και 3-4 μέτρα ψηλά ο κυκλόπιος τείχος μυκηναϊκής δόμησης, μόνο που εκεί δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου ευρήματα. Σαν να ήρθαν οι άνθρωποι, το κτίσανε και τελικά φύγανε, δεν το χρησιμοποιούσανε, το είχα μόνο καταφύγιο. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά με αυτό που βρήκαμε τώρα πάνω στον όρο, που είχαμε κανονικά σπίτια με την αποθηκευμένα τους προϊόντα, όλα τα οικοσκευή. Όμως και η αρχαιολογία ποτέ δεν είναι εύκολη. Από πέρσι, το Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, αρχίζαμε να ερευνήσουμε και ένα σημείο έτσι, στις νότιες παρυφές που βλέπετε πάνω την εκκλησία, που ζώζονται μέσα σε ένα λίθος ορό, δύσβατο εντελώς, ίσως και επικίνδυνο. Βρήκαμε σειρές από χώρους, πάλι το επόμενο, από μια τέχνη οικοδομής που βλέπετε με μεγάλους λίθους και ανάμεσα τους πεσμένους λίθους πάλι όστρακα και ευρήματα από τα μυκηναϊκά χρόνια. Εκεί όμως είμαστε μόνο στην αρχή, μόνο μία τομή προς το παρόν ανοίξαμε σε ένας από αυτούς τους χώρους που έχουμε μια κοσαριά χώροι, τέτοιοι πρέπει να είναι, που όμως βρέθηκαν μέσα σε αυτό, αυτό είναι ευρήματα ούτε 10 μηνών, που βρέθηκαν κατάλοιπα από μεταλλοτεχνικές, μεταλλουργικές εργασίες. Δηλαδή άνθρωποι όντως που δεν ήρθαν απλά για λίγο, αλλά εγκαταστήθηκαν με τα εργαστήρια τους κανονικά. Επεξεργάσανε το χαλκό και βρήκαμε και ένα μαχαίρι από την ίδια περίοδο, περίπου που όμως είναι σπασμένο σήμερα. Αυτό είναι ο χάρτης τώρα, ο καινούριος της περιοχής με αυτά τα κατάλοιπα που φαίνονται και που εξερευνήσαμε και είναι κάτι που πρέπει προφανώς να συνεχίσετε και στα επόμενα χρόνια. Ο στόχος μας ήταν μια διαχρονική έρευνα στην κορυφή του όρους. Βρήκαμε όμως τόσο πολλά και τόσο ενδιαφέροντα μυκηναϊκά κατάλοιπα που επικεντρωθήκαμε περισσότερο σε αυτό. Θα συνεχίζουμε τα επόμενα 4 χρόνια την ανασκαφή στον όρο και πρέπει να φανταστείτε ότι οι άδειες που παίρνει κανείς για έρευνα επιστημονική, είναι για 6 εβδομάδες το χρόνο, οπότε μας περιορίζει αρκετά. Αλλά είναι καλό αυτό, γιατί αυτό είναι το εύκολο, εύκολο δεν είναι, αλλά είναι το εύκολο και πάλι. Αυτό που είναι πολύ περισσότερο χρονοβόρο και ίσως και πιο ενδιαφέρον είναι μετά να μελετήσουμε αυτά τα πολλά ευρήματα, χιλιάδες όστρακα, να κάνουμε το puzzle, να γίνεται συντήρηση, να χρονολογήσουμε αυτά και να αρχίσουμε να καταλάβουμε τι έχει συμβεί εκεί στο όρος. Και ήμασταν εδώ το Ιούνιο και το Ιούλιο στο μουσείο και μελετήσαμε αυτά τα πολλά ευρήματα. Του χρόνου όμως θα επιστρέψουν στην ανασκαφή. Κάτι που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ανάμεσα σε αυτά τα ευρήματα είναι που εντοπίστηκαν και όστρακα ακόμα παλιότερα από την μέση εποχή Χαλκού. Αυτό είναι ακόμα μερικές αιώνες πριν. Πάμε στο πρώτο μισό της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Εύκολα αναγνωρίζετε τα όστρακα, γιατί είμαστε για μελέτη στο Μουσείο της Κολώνας που έχουμε τα καλύτερα παράλληλα στην διπλανή αίθουσα, είναι η περίοδος ακμής της Κολώνας. Εκεί δεν υπήρξε λόγος ο κόσμος να έχει ένα οικισμό καταφύγιο εκεί πάνω. Μάλλον για άλλο λόγο ανεβήκε όμως ο κόσμος στην κορυφή του όρους. Και είναι εκεί που ξανασκεφτόμαστε και αυτό το μυκηναϊκό ειδόλιο που βρέθηκε στην κορυφή. Ίσως ακόμα παλιότερα ήδη ανέβηκε ο κόσμος στην κορυφή για τη λατρεία. Είναι η περίοδο που τεκμηριώνεται μια ιδιαίτερη σχέση που υπάρχει και μυθολογικά, της Αίγινας με την Κρήτη, με τη Μινωική Κρήτη. Και ίσως επηρεάστηκαν από τους Μινωίτες και είχαν, όπως ήταν χαρακτηριστικό στην Κρήτη, ένα τέτοιο ιερό κορυφής. Και σίγουρα, από όλη αυτή την έρευνα, βλέπουμε ότι αντικατοπτρίζεται η τόσο σπουδαία ιστορία και προϊστορία της Αίγινας στα γεγονότα, στην κατοίκηση, στη ανθρώπινη δραστηριότητα, στην κορυφή του Ελλάνιου Όρους. Όταν ακμάζεται η Αίγινα να είναι εκεί στα μεσοελλαδικά χρόνια, να είναι μετά στα αρχαϊκά και κλασικά χρόνια, αυτός ο όρος είναι η καρδιά της Αίγινας, εκεί γίνεται η λατρεία, εκεί συναντιούνται οι άνθρωποι, εκεί γιορτάζουν. Όμως όταν είναι δύσκολη περίοδο, να είναι στο τέλος της εποχής Χαλκού, να είναι στο τέλος της αρχαιότητας, ο κόσμος εκεί ψάχνει ασφάλεια. Και για να καταλάβουμε αυτό το τόσο σημαντικό σημείο λίγο καλύτερα, δεν σκοπεύομασταν μόνο να κάνουμε ανασκαφή στη κορυφή στην ίδια, αλλά να το εντάξουμε και στην ευρύτερη περιοχή που την είδατε και τόσο ωραία με τα βίντεο πριν, για να καταλάβουμε λίγο ποιοι άνθρωποι ανεβήκαν εκεί και τι υπήρξε γύρω. Γιατί ο όρος δεν είναι μόνος του, αλλά είναι μέρος, είναι η κορυφή μιας ιδιαίτερης περιοχής που κατοικούταν, που χρησιμοποιήθηκε από τα προϊστορικά χρόνια και από πριν από αυτά που βρήκαμε πάνω στον όρο. Ίσως σήμερα είναι έρημο τοπίο σε πολλά μέρη, ενώ στην αρχαιότητα δεν ήταν έτσι καθόλου. Και αυτό που κάνουμε στο επόμενο είναι να περπατήσουμε συστηματικά όλη την περιοχή. Είναι ίσως ένα πιο δύσκολο έργο από την ανασκαφή. Ήμασταν ένα μήνα εδώ φέτος με δύο ομάδες. Είναι πάντα 5 με 6 άτομα που περπατάνε. Ίσως μας είδατε και σας φαινόταν παράξενο, που περπατάνε σε αυτά τα δύσκολα σημεία, πάντα με ίδια απόσταση ανάμεσά τους, και καταγράφουν ό,τι υπάρχει σε ίχνη από ανθρώπινη δραστηριότητα, να είναι προστορική, να είναι αρχαία, να είναι βυζαντινή, να είναι μέχρι και τα νεότερα χρόνια. Και έχουμε περπατήσει πάρα πολλές περιοχές, σχεδόν εκεί που μπορεί να φτάσει κανείς, και σε πάνω από 90% από αυτές τις ενότητες βρούμε κατάλοιπα αρχαία. Κατάλοιπα από ανθρώπινη δραστηριότητα. Και δείχνει πραγματικά αυτό είναι ένα τοπίο το οποίο χρησιμοποιήθηκε, κατοικήθηκε, αγαπήθηκε από τους ανθρώπους για χιλιάδες χρόνια. Καταγράψαμε πάνω από 300 κατασκευές, να είναι σουβάλες, να είναι λατομεία, να είναι τείχη, δηλαδή όλων των είδων. Και εντοπίστηκαν διάφοροι καινούριοι αρχαιολογικοί χώροι που θα μπορούσαν να ανασκαφτούν. Μόνο ένα θέλω να αναφέρω, αφού είδαμε και για τον Ελαιώνα, το οποίο είναι ένα τοπίο που είναι ιδιαίτερο, δείχνει ιδιαίτερα πυκνή αρχαιολογική έτσι, τεκμηρίωση και ευρήματα. Πάνω από τον Ελαιώνα, αυτό ήταν άγνωστο έως τώρα σαν αρχαιολογικό σημείο, ανάμεσα στον Ελαιώνα και την Αιγυπτιακή.
1: Το ραδιόφωνο του έγινε πόρταλ.
0: Ένα βράχο που δεσπόσει την περιοχή. Δέκα. Βρέθηκαν ιδιαίτερα πολλά αντικείμενα. Έτσι, λίθινα εργαλεία σπασμένα από το τέλος της νεολιθικής περίοδου, από την αρχή της εποχής Χαλκού, δηλαδή ακόμα παλιότερα από αυτά που έχουμε στην κορυφή του όρους. Μιλάμε για το 3000 π.Χ. και λίγο πριν ίσως, και αρκετή κεραμική, και δείχνει μια άλλη ακόμα παλιότερη προϊστορία της περιοχής. Αυτό το έργο προφανώς είναι ένα ομαδικό έργο, και δεν είναι μόνο έρευνα, είναι και εκμάθηση για φοιτητές, τόσο από ελληνικά όσο και από ελβετικά και διεθνές πανεπιστήμια που έρχονται εδώ δεκάδες φοιτητές κάθε χρόνο. Αυτή ήταν η φετινή μας ομάδα για την επιφανειακή έρευνα, και βλέπετε από πόσα πανεπιστήμια έρχονται εδώ και βλέπουν και ναι, έχουν αυτή την εμπειρία της Αίγινας και κάνουν εδώ την πρακτική τους άσκηση για να μαθαίνουν να γίνουν αρχαιολόγοι και ερευνητές. Εσείς αν θέλετε να έχετε περισσότερες πληροφορίες, γιατί λίγος είναι ο χρόνος απόψε και θα έχουμε και μουσική μετά, μπορείτε να μας παρακολουθείτε στα social media της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής ή θα βρείτε και τις αναφορές κάθε χρονιάς στην ιστοσελίδα μας που είναι esac.swiss, που θα τα βρείτε και στα γερμανικά αλλά και στα ελληνικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλησπέρα πάλι. Τώρα έχουμε μουσική, οι οποίοι κάθονται όπως βλέπετε εκεί. Ελπίζω να μην τους ενοχλήσουμε αν έχουμε πολλούς που θα φύγουν, που δεν ξέρω γιατί να φύγουν. Θέλω να σας πω ότι ο Αλέξανδρος Σπίρτζης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής μιας ομάδος που την ξέρετε πολύ καλά γιατί λειτουργεί στην Αίγινα, θα μας παίξει σαν πρώτο του τραγούδι ένα τραγούδι που ακούγεται για πρώτη φορά στην Αίγινα και είναι η ελιά η κουτσομπόλα. Είναι μια ελιά που οι ρίζες της θυμίζουν τις ρίζες των ανθρώπων. Θα ήθελα την ιστορία να σας την πει εκείνος, αλλά τώρα έχει αρκετή δουλειά. Για να μην, μέχρι να ξεκινήσει η μουσική και να τακτοποιηθούν όλοι, έχουμε πολλά να σας πούμε, αλλά θα θέλαμε να σας ξαναθυμίσουμε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν για τον Ελαιώνα, πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν και για το όρος, και αρκετά πράγματα να γίνουν και για αυτόν τον παραδοσιακό οικισμό. Γιατί είμαστε κάπως έτσι, θα έλεγα, πολύ μοναχικοί εδώ. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Δήμου για να φτιαχτούν πολλά. Τώρα δεν είναι ώρα να πω τα παραπονά μας φυσικά, αλλά καλή ευκαιρία είναι, όπως λένε όλοι.
3: Στην κατάμεστη αυλή του πολιτιστικού κέντρου, το παλιό σχολείο του χωριού. Την εκδήλωση παρακολούθησαν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Έγινας, κύριος Φίλιππος Ντίτης, ο αντιδήμαρχος πολιτισμού, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης, εκπρόσωποι συλλόγων του νησιού και ένα μεγάλο κοινό που απόλευσε μία αξιόλογη εκδήλωση.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Με ξενάγηση από την επιμελήτρια της έκθεσης, Ήρυδα Κρητικού και Βιωματικό Εργαστήριο για Ενήλικες, συνεχίστηκαν το Σάββατο 22 Αυγούστου οι παράλληλες δράσεις της έκθεσης «Χώμα» στη Δημοτική Πινακοθήκη της Έγινας.
4: Πολύ σύντομα, γιατί θα μετρήσουμε λίγο το χρόνο μας, για να έχουμε και το χρόνο να περιηγηθούμε ανάμεσα στα έργα. Είναι η 11η έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη. Είναι πάρα πολύ ωραίο που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες, 9 Σεπτεμβρίου, με την παράτασή της, δίνοντας τη θέση στην επόμενη έκθεση που έχουμε του Δημήτρη Σεβαστάκη, για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Έρχεται η επόμενη μας έκθεση να έτσι επιστέψει την τριετία της Πινακοθήκης. Μαριλένα μου, έλα κοντά μου ένα λεπτό, αγαπημένη μου εδώ. Λοιπόν, και θα πω τώρα για όσους δεν μας ξέρετε, ότι μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, που είναι από 3,5 χρόνια, ήρθαμε μέσα εδώ, ήταν το άδειο ισόγειο κτίριο του ΟΤΕ, το οποίο δεν είχε χρήση πια, και με προτροπή του κυρίου Βουρλούμη και με δική του έτσι θέληση και σπρόξιμο, γιατί υπήρξε ο πρόεδρος του ΟΤΕ για πολλά χρόνια, και με την βοήθεια του Νίκου του Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος του Πινακοθήκη μας, και βεβαίως του Δημάρχου, ο οποίος ενέκρινε το πολύ ταπεινό κονδύλι, για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, με το οποίο καταφέραμε να βάλουμε σε τάξη όλο αυτό. Φτιάξαμε μέσα σε 6 μήνες το χώρο, δηλαδή το είδαμε Απρίλιο του 23 και το Σεπτέμβριο του 23 λειτουργήσε με την πρώτη μας έκθεση. Η Μαριλένα Γιαννούλη είναι μαζί μου, είμαστε σε αυτή την πενταμελή επιτροπή, και η Μαρία Ηλιόλη σας υποδέχεται υποδειγματικά από τον περασμένο χειμώνα και είναι μαζί μας και αυτή, και είμαι πολύ ευγνώμων και ήσυχη γι' αυτό. Υπήρχε πάντοτε η επιθυμία μιας δημοτικής πινακοθήκης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και μόνο για την δυνατότητα στέγασης όλων αυτών των ιερών τεράτων του νησιού, που άλλα είναι γηγενή και πολλά άλλα είναι από επιλογή εγινήτες. Γι' αυτό και όχι τυχαία, η πρώτη μας έκθεση, που ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου του 23, λεγόταν «Λόγω φωτός το ίχνος της Έγινας» και ουσιαστικά συσπήρωσε καλλιτέχνες αυστηρά μιαν ζωή, για να μην έχουμε και δράματα. Ήμασταν πολύ δίκαιοι έτσι. Ήταν πολύ εύκολο να διαλέξουμε όλους αυτούς που θέλαμε να τιμήσουμε και που δεν ήταν εν ζωή. Και που ζητήσαμε από τις οικογένειές τους να μας δανείσουν έργα, και λίγο πονηρά σκεπτόμενοι, γιατί περίπου συγκεντρώθηκε ένα θαυμάσιο πεδίο έργων που όλα θα μπορούσαν να αποτελέσουν στο μέλλον ή έργα σαν αυτά ένα μέρος της μόνιμης δυνητικής συλλογής Πινακοθήκης, που σε αυτό στοχεύουμε και ελπίζουμε ότι αυτό θα είναι το επόμενο μας βήμα γρήγορα, γιατί με τη βοήθεια των ισχυρών μας ανδρών και όχι μόνο, ένα μικρό ακόμα κομμάτι του ΟΤΕ θα μας παραχωρηθεί και θα είναι η μαγιά για τη μόνιμη μας συλλογή. Θέλω να πω, ξεκινήσαμε δείχνοντας τον δρόμο σε έργα του Μόραλη, του Νικολάου, του Βουρλούμη, του Παπά, του Καπράλου, του Ιωάννου, του Σάμιου, και βεβαίως των πολύ σημαντικών μας λαϊκών καλλιτεχνών, όπως του Κάτσα, των αδελφών Σκλάβενα, έτσι, γιατί ουσιαστικά μια μόνιμη συλλογή στην Έγινα πρέπει να έχει και αυτούς που είναι τα διαμάντια μας. Αυτή η έκθεση έφερε χώρο σε επόμενες εκθέσεις. Είχαμε μια θαυμάσια στιγμή το καλοκαίρι πριν 2 χρόνια με τα Μελανά που ήρθαν από την Αθήνα, το πρώτο μέρος αυτής της περιήγησης στη κεραμική της Ελλάδας, και αμέσως μετά την καταπληκτική έκθεση Βουρλούμης Παπάς 70 χρόνια σχέσης, γιατί ήταν μια ιστορία αγνής φιλίας και ανταλλαγής συνεχόμενων εμπειριών για την τέχνη και τη ζωή, όταν ο μικρός Γιάννης Παπάς συναντήθηκε με τον μικρό Ανδρέα Βουρλούμη με τα ποδήλατα στην Κηφισιά, ξεκίνησε μια πολύ ισχυρή φιλία, εφηβική, που ισχυροποιήθηκε με το γεγονός ότι ο Βουρλούμης παντρεύτηκε την αδελφή του Παπά και έμειναν για...
5: Ο Παπάς
4: παντρεύτηκε. Ναι, συγγνώμη, ο Παπάς.
5: Όχι,
4: καλά το είπα. Παντρεύτηκε την υπατία ο Ανδρέας Βουρλούμης, ναι. Και υπήρχε όλο αυτό το ίχνος της συνεχόμενης σχέσης με το νησί, το οποίο είναι θάλασσα, είναι πεύκο, είναι χώμα, είναι η αφαία, είναι η σκιά, είναι το φως, είναι ο λόγος για να φεύγεις από άλλα μέρη και να άρχισε να αναζητήσει ξανά το Αττικό φως που έχει χαθεί από την Αθήνα, είναι πολύ, αλλά υπάρχει ακόμα εδώ. Είναι όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε αυτή η έκθεση περιηγήθηκε σε όλο αυτό το μυστικό βάθος του νησιού. Είχαμε την έκθεση του Γιάννη Μετζικόφ, είχαμε το πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στον Τάκη Καλμούχο, ο οποίος έφερε τον Καζαντζάκη στο νησί μας και που είναι λιγότερο γνωστός, είναι πάντως ένας ταπεινός ζωγράφος. Να όμως που η έκθεση αυτή πυροδότησε την πρόταση μιας νέας μονογραφίας για αυτόν, έτσι ανακοινήθηκε το ενδιαφέρον για αυτόν, που και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Είχαμε την έκθεση πέρσι το καλοκαίρι που πήγε επίσης λαμπρά του Παύλου Σάμιου, που οφείλαμε ένα ομάς αυτόν με έργα που ανήκουν στην γυναίκα του, τη Μαρία Ξανθάκου, μεγάλη συγκίνηση. Ο Παύλος Σάμιος την Έγινα ήταν αυτό ουσιαστικά το επίκεντρο. Την έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη που έδωσε τη Σκυτάλη στην έκθεση που βλέπουμε σήμερα. Μια πολύ ωραία έκθεση ομαδική με όλους τους εν ζωή καλλιτέχνες του νησιού μας, που λεγόταν, ονόμαζα Γαλήνη το χειμώνα, πέρσι το χειμώνα, που είναι ένα στίχος ποίηματος της δικής μας επίσης Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ. Θέλω να πω, τίποτα δεν έχει γίνει χωρίς σκέψη και όλα εν σοφία. Και να πω επίσης ότι σε όλες μας τις εκθέσεις το εκπαιδευτικό είναι μείζον οργανικό κομμάτι και έχουμε συνεχώς ξεναγήσεις. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ωραία εκπαιδευτικά προγράμματα. Και πριν αρχίσω να μιλάω για το χώμα, θα ήθελα να δώσω το λόγο στη Μαριλένα μας ένα λεπτό. Για ό,τι θέλεις να πεις. Εσύ, πραγματικά, εσύ σαν Μαριλένα.
5: Τώρα, γιατί δεν ήμουν προετοιμασμένη.
4: Όχι, εντάξει, γιατί. Είναι πολύ σημαντικό που είμαστε μαζί και μοιραζόμαστε ένα όραμα.
5: Ναι, το γεγονός ότι είμαστε μαζί λίγοι άνθρωποι. Δεν ξέρω, επιλογή προφανώς. Και οι οποίοι μπορούμε και καταφέρουμε και συνεννοιόμαστε και ο ένας βοηθάει τον άλλο με κάποιο τρόπο στο βαθμό που μπορεί. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι κλείνουμε τώρα 3 χρόνια με τη μία έκθεση, να μην μπορούμε να την ξεχωρίσουμε από την άλλη, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ στο οφείλουμε στην Ήρυδα. Είναι, δηλαδή τι να πω τώρα, για μας η παρουσία η δικιά σας είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσουμε να... ότι αξίζει τον κόπο, ρε παιδί μου, να ασχολείσαι μόλις με ένα πράγματα στο νησί. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι έχουμε και τη Μαρία μας πια εδώ είναι εξαιρετικό και μας βοηθάει στο να
4: και την άλλη Μαρία ευχαριστούμε που αγκαλιάζει όλες μας τις εκθέσεις με τόσο επαγγελματισμό και υπομονή.
5: Αυτό εξυπακούεται. Τέλος πάντων, νομίζουμε ότι αυτό που κάνουμε αξίζει τον κόπο και η παρουσία σας μας...
4: Και έχει νομίζω γίνει κατανοητό και στους Εγινίτες φίλους μας και στους εκτός ότι η Πινακοθήκη είναι ένα βήμα παραπάνω.
5: Ναι.
4: Την αντιμετωπίσαμε εμείς με σοβαρότητα και αντιμετωπίζεται με πολύ σοβαρότητα από το κοινό. Και το γεγονός ότι το νησί είναι περήφανο για την ύπαρξή της, νομίζω είναι το πιο ωραίο πράγμα.
5: Ναι, είναι εντυπωσιακό να σκεφτείτε πόσοι. Δεν μπορούσαμε κι εμείς να φανταστούμε πόσοι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται με την τέχνη μπορούν να έρχονται εδώ πέρα στην Πινακοθήκη, συνειδητά, να επιλέγουν να βρίσκονται εδώ. Η Μαρία μπορεί να σας το πιστοποιήσει αυτό. Και ξαφνικά είμαι η διευθύντρια της τάδε Πινακοθήκης, είμαι ο διευθυντής. Δηλαδή, χωρίς να ξέρουμε.
4: Μια φίλη μου που έρχεται επί τούτου πάλι.
5: Ναι, από την Αθήνα. Και βλέπουμε, αυτό εντάξει μας. Είναι μια φοβερή ανταμοιβή.
4: Φοβερή
5: ανταμοιβή.
4: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το χώμα. Καλώς τη. Περάστε. Πάμε να μιλήσουμε για το χώμα. Λοιπόν, πολύ συνοπτικά θέλω να σας πω ότι για μένα. Το θέμα που λέγεται κεραμική και πυλός είναι κάτι που πλέει κεραίες στις φλέβες μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παιδιόθεν. Είμαι γεννήτησα, ο πυλός είναι παντού στην Έγινα, όπως και η πέτρα, ο πορόλιθος, με την οποία χτίστηκε η Αφαία. Ο προπάπους μου ήταν αρχαιολόγος, έφτιαξε το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Σπούδασα και εγώ αρχαιολογία στη συνέχεια, που μπορεί να την εγκατέλειψα φαινομενικά για τη σύγχρονη τέχνη, όμως η ιδέα της διαχρονίας είναι αυτό που έχει καθορίσει όλες μου τις επιλογές και όσο κοιτάω πίσω και όλες τις θεματικές εκθέσεις που τελικά υπογράφω. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αν πιάσει χώμα μια φορά, και είχα τη χαρά να το κάνω αυτό για 4-5 χρόνια, με το Θέμελ και το Σταμπολίδη στην αρχαία Ελεύθερνα, είναι κάτι για το οποίο είμαι ευγνώμων. Πέραν το ότι σκληρογωγείσαι και μπορεί να είσαι. Και του Σαλονιού και του Αλωνιού, που αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μου, διαπίστωσα εκ των υστέρων. Είναι ότι συνειδητοποιείς ότι αυτό το τυχαίο όστρακο που θα πιάσεις, το σβόλος του χώματος, το φυλλαράκι, το κοχυλάκι, ήταν εκεί από πάντα. Είχε γίνει μια πάρα πολύ ωραία έκθεση, είχα επιμεληθεί πέρσι, τις Πέτρες Αιγίνης, που την κάναμε στην Αιγίου Νικολάου και πήγε και καταπληκτικά. Και θα θέσω δύο από τα έργα έτσι, που έχω κρατήσει στο μυαλό μου για πολλούς λόγους, σε σχέση με το τι είπαν αυτά τα έργα. Αφενός εμφανίστηκε η Μαριγό Κάση και έφερε μία πέτρα που ήταν λίγο παράξενη, έτσι λίγο σαν ακανόνιστο κοπτήρι και την έβαλε πάνω σε ένα βελούδινο μαξιλάρι και μου είπε ότι αυτήν εγώ την έχω φέρει από το Κουφονήσι και δεν θέλω να κάνω τίποτα άλλο, θέλω να πιστεύω ότι αυτή είναι μία πέτρα πάρα πολύ αρχαία. Και τη δείχνει σε μία αρχαιολόγο από την Εφορία Κυκλάδων ένα χρόνο μετά και της λέει είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό το μύθευμα που φτιάξε εσύ, το εικαστικό, να είναι απολύτως η αλήθεια. Αυτό είναι ένα εργαλείο ακανόνιστο, το οποίο μάλλον κύλησε από απέναντι από την Κέρο και έφτασε στο Κουφονήσι. Η Θεοδόρα Χωραφά πάλι που εκπροσωπείται εδώ και που είναι μια από τις πιο σημαντικές μας εικαστικούς της κεραμικής, τι έκανε. Έφτιαξε δύο εξαιρετικά υπέροχα, περίτεχνα και λύφη πύληνα, που είναι η δουλειά της, για να βάλει μέσα δύο πολύ αρχαίες πέτρες που τις είχε μαζέψει από ένα μυστικό σημείο κάπου κοντά στον αρχαίο Λεόνα που δεν μας έλεγε πού και μας είπε ότι αυτές οι αρχαίες πέτρες που είναι πολλών πολλών χιλιάδων ετών είναι το πολύτιμο και το δικό μου περίτεχνο κέλυφος είναι απλά το σακουλάκι. Δηλαδή θέλω να πω όταν πιάνεις το χώμα τέτοιες ιστορίες μας λέει και ο Νίκος Σκλαβενίτης. Το καταλαβαίνεις αυτό πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, εγώ με αυτές τις σπουδές και τα εφόδια στο σάκο μου, όταν βρέθηκα στην Αγγλία για τα τελευταία μου τα πιακά στη σύγχρονη τέχνη, κατάλαβα πόσο πολύ στην Ευρώπη οι εφαρμοσμένες τέχνες είναι ισότιμες και στο ίδιο βάθρο, στα μουσεία και στις γκαλερί και παντού, με τις λεγόμενες καλές τέχνες, που είναι η ζωγραφική και η γλυπτική και η χαρακτική. Εννοείται ότι κανείς επίδοξος συλλέκτης δεν λέει δεν παίρνω αυτό που κάνει όσο και ο πίνακας γιατί θα σπάσει, δεν σπάει, το βάζεις σε ένα μέρος και ζεις μαζί του. Εννοείται ότι υπάρχει ισοτιμία δυνατοτήτων για μεγάλες αναδρομικές ενός σημαντικού κεραμίστα, ενός υφάντη και εγώ τα είδα όλα αυτά. Είχα την τύχη, ενώ έκανα με τα πιακά, να εμπλακώ με κάποιο σχεδιασμό εργαστηρίων για ενήλικες και για παιδιά στην Αγγλία και γυρνάω πίσω στην Ελλάδα το 1994 για προσωπικούς λόγους, χωρίς να ξέρω τι θα κάνω με τη ζωή μου και μου δίνεται ξανά εξ ουρανού μία πρόταση που είναι η Κατερίνα Ζηρίδη που είχε το σχολείο μου, ήταν η ίδια το σχολείο μου και μου λέει, Ήρης, έχω δει τι έκανε στην Αγγλία. Εγώ τώρα έχω φτιάξει ένα κολέγιο για παιδιά, για φοιτητές. Ήταν η εποχή που φύγανε σαν τα μανιτάρια όλα αυτά τα λαβέν, Mediterranean, York, ξέρω εγώ κλπ. Σκεφτόμουν χρόνια να κάνω μια σειρά από εργαστήρια για μαμάδες στο σχολείο. Αυτό είναι στα Βόρεια Προάστια, ήταν στην Κηφισιά. Αυτό είναι υπέροχο κτίριο. Δεν θέλεις να το πάρεις και να το κάνεις εσύ. 94, δεν ήμουνα πολύ μικρή, δεν ήμουνα καν 30 χρονών και με το πρωτάρι, το ζήλο και την τύχη, αυτό επανδρώθηκε με έναν τρόπο που ξεπέρασε τις προσδοκίες και το όραμα του ιδιοκτήτη, γιατί το δικό μου ήταν μεγαλύτερο. Δεν ήρθαν μόνο μαμάδες του σχολείου που ζούσαν στα Βόρεια Προάστια, ήρθαν άνθρωποι από όλη την Αθήνα και όχι μόνο και από γειτονικές πόλεις, γιατί αυτό που κάναμε το Μακρόν 94 δεν υπήρχε πουθενά αλλού. Δηλαδή τώρα μπορεί, αν γκουγκλάρετε, προσέξτε λίγο το έργο που είναι πίσω σας παρακαλώ. Αν γκουγκλάρετε τώρα και γενικά δεν θα κάνετε προς τα πίσω, γιατί έχουμε διάφορα έφραστα στην περιραίουσα ατμόσφαιρα με αγάπη έτσι. Λοιπόν, αν τώρα γκουγκλάρετε και πείτε εγώ θέλω να σπουδάσω, να κάνω πρε παιδί μου, να χαλαρώσω λίγα μαθήματα κεραμικής, κοσμήματος, υφαντικής, μακραμέ και ντυτικής, καλαθοπλεκτικής, θα βρείτε δεκάδες στη γειτονιά σας. Δεν υπήρχε τίποτα. Φανταστείτε ένα τελείως άνυδρο τοπίο, το τίποτα. Το Μουσείο Μπενάκη δειλά-δειλά έκανε κάτι μαθήματα που ήταν πιο πολύ εθνολογική προσέγγιση και έκανες και λίγη βελονίτσα αφού προσέγγιζαν πρώτα οι αρχαιολόγοι θεωρητικά το θέμα. Ελάτε, ελάτε. Λοιπόν, και ελάτε. Αφήστε πράγματα και ελάτε. Λοιπόν, Να, οι Αθηναίοι που σας λέω ότι έχουμε κάθε μέρα κόσμο που έρχεται επί τούτου για το χώμα και αυτό είναι τρομερή συγκίνηση. Καλώς στην Νατάσα. Λοιπόν, εγώ είχα την πολύ μεγάλη τύχη τότε, γιατί τους είχα γνωρίσει για άλλους λόγους, να στραφώ σε μια λαμπρή ομάδα εικαστικών, η οποία εμπλουτίστηκε και με άλλους εικαστικούς, και να είναι αυτοί οι δάσκαλοί μας, που τότε ήταν όλοι απλά καλλιτέχνες. Κανείς από αυτούς επίσης δεν είχε μπει, άστα τα πράγματα σου, δεν είχε μπει κανείς στη διαδικασία να είναι εκπαιδευτής. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτό το πράγμα. Και η ομάδα αυτή, ο πρώτος πυρήνας μας, δεν ήταν άλλη την ομάδα αφή. Δηλαδή έρχεται η Μαρία Γρηγορίου, η Δέσποινα Πανταζοπούλου, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, η Θεοδώρα Χωραφά και άλλοι λαμπροί άνθρωποι, να διδάξουν υφαντική και κόσμημα και κεραμική. Και κοντά σε αυτούς ήρθαν και άλλοι, ο Άκης Γκούμας, που είναι αυτός ο υπέροχος άνθρωπος που έκανε την συγκλονιστική έκθεση «Ο Χρυσός των Ελληνιστικών Χρόνων» πέρσι στο Μουσείο Μπενάκη. Και άλλοι πολλοί. Γινόντουσαν πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν πουθενά αλλού και έτσι ο κόσμος που ήρθε ερχόταν με την προοπτική να μαθητεύσει σε μία... Δηλαδή αναγκάστηκα να φτιάχνω περίοδο Β, περίοδο Γ, περίοδο Δ, δηλαδή το έβλεπαν σαν ακαδημαϊκές σπουδές. Και στην κεραμική, το κύριο αστέρι μας ήταν η Μάρο Κερασιώτη, στην οποία αυτή η έκθεση, στην οποία είμαστε σήμερα φίλοι πάρα πολλά. Η Μάρο είναι σήμερα ετών 87. Ο καλός της ο Γιώργος Γεωργιάδης, ένας πολύ σημαντικός γλύπτης, εκπροσωπείται της έκθεσης, είναι το 93 και ζουν και δημιουργούν. Και στην Αθήνα που είχαμε την έκθεση αυτή, κάναμε μια ημερίδα προς τιμήν της Μάρος, την Άνοιξη, λίγο πριν το κλείσιμο, και η συγκίνηση πραγματικά περίσεψε. Λοιπόν, η Μάρο με πήρε από το χέρι, μου δίδαξε πάρα πολλά για την κεραμική και το άλλο υπέροχο πράγμα είναι ότι πολλά τότε παιδιά της Μάρος μαθητές είναι σήμερα πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες της κεραμικής και βρίσκονται και εδώ. Με τα έργα τους. Υπάρχει μια συνέχεια καταπληκτική. Έτσι λοιπόν, το campus πράξη τελείωσε κάποια στιγμή, για τους λόγους που σας είπα, για το δικό μου όρομα ήταν μεγαλύτερο του ιδιοκτήτη, όμως φυσικά όλο αυτό που το πήρα μαζί μου, το συνέχισα. Οι περισσότεροι από αυτούς τους καλλιτέχνες συνέχισαν να κάνουν εργαστήρια αλλού, στο δικό τους χώρο, δηλαδή δημιουργήθηκε μια τάση. Και ήταν για μένα πολύ συγκινητικό όταν χρόνια μετά, η ομάδα αφή ήταν και η πρώτη ομάδα που επάντρωσε το πολιτήριο με τη νέα του λογική του Μουσείου Μπενάκη με το όραμα πια της Δέσποινας Γερουλάνου, που και αυτή ήταν γεννήτησα, που και αυτή πια δεν είναι ανάμεσά μας. Θέλω να πω, η Δέσποινα πήρε από το χέρι αυτούς τους ανθρώπους και τους έβαλε να ξαναμιλήσουν για το τι είναι σύγχρονη υφαντική και κεντητική και κόσμα και κεραμική. Και αυτοί ήταν οι άνθρωποι μου που τους ήξερα εγώ ήδη πάνω από 15 χρόνια πριν. Και όλο αυτό τώρα πια έχει πάρει μπροστά και βλέπετε ότι υπάρχουν και δομές στο Υπουργείο και χίλια πράγματα. Δεν είναι όμως όλα καλά. Δηλαδή θέλω να πω, καλώς τον. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει η δυνατότητα να προσέξουμε την υφαντική ή την κεραμική ή το κόσμημα, πρέπει να μπορούμε να ξεχωρίζουμε την ήρα από το σιτάρι. Δηλαδή και εμείς που λέμε, θέλω να πω. Λειτουργούν δομές και λέμε πρέπει όλες οι γυναίκες να μάθουν να πλέκουν, να κεντρούν, να κάνουν κεραμική και αυτό ενδεχομένως να είναι ένα επόμενο δυνητικό τουριστικό προϊόν που είναι πολύ καλό. Ναι, το ποιον επιβραβεύουμε πρέπει να το προσέχουμε. Δηλαδή δεν είναι όλα τα κεραμικά ωραία και πολύτιμα σαν σκέψη πίσω τους, δεν είναι όλα τα μακραμέ ωραία, δεν είναι όλα τα καφτάνια με λίγο αρχαιοελληνικό μοτίβο ενδιαφέροντα. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό την καλλιτεχνική ιδέα που είναι αυτοτελής και πνέει, να την επιβραβεύουμε και να στηρίζουμε αυτό. Γιατί κοιμώντας είναι ένα κακό πράγμα. Απλώς έχουμε δυνατότητα να κάνουμε πιο πολλά πράγματα από ό,τι κάναμε. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούσα κι εγώ να κάνω μια μεγάλη έκθεση κεραμικής στην Αμερικάνικη Ένωση. Ας πούμε, που ίσως παλιότερα δεν μπορούσα. Θέλω να πω. Αποφελούμαστε και προχωράμε. Μην μπορούν οι κεραμίστες πια να είναι σε γκαλερί που παλιά δεν μπορούσαν. Δηλαδή να λέει μια καλή γκαλερί στην Αθήνα. Δεν συζητώ για το εξωτερικό. Ή σε μια Άρτα Αθήνα που είναι ο πιο σημαντικός θεσμός, μαζί με τους δύο ζωγράφους έχω και αυτόν τον κεραμίστα. Έχω αυτόν που κάνει φαντική. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Αρκεί να το χρησιμοποιήσουμε κατά πώς πρέπει και ξαναλέω να προστατεύσουμε αυτούς που πραγματικά έχουν πνοή καλλιτεχνική και έργο το οποίο είναι πρωτότυπο. Λοιπόν, το 2020-2021 σχεδίασα την πρώτη έκθεση μεγάλη κεραμικής που ήταν τα Μελανά. Αυτή ξεκίνησε με την πρόκληση ότι οι χώροι εκθεσιακοί της Ολομανικάνικης Ένωσης ήταν όλοι μαύροι, είναι σκούροι. Και είπα τότε, επειδή ήταν με λαμβαφή στην αρχαία ελληνική τέχνη είναι ένας θαυμαστός τρόπος κεραμικής που ακόμα ψάχνουμε τη συνταγή του και πώς γινόταν και πώς δεν γινόταν, αυτή η στυλπνότητα, αυτό το χρώμα που δεν είναι χρώμα, το ψήσιμο, το τέλειο. Και πολλοί δουλεύουν έτσι στην Ελλάδα και κάνουν μαύρη κεραμική. Οι άλλοι κάνουν μαύρη κεραμική εμπνεώμενοι από ασιατικές τέχνες κλπ. Είχα δηλαδή γύρω μου κόσμο που έκανε αυτό. Σκέφτηκα τι ωραίο που θα ήταν να φτιάξουμε μια έκθεση αμιγώς μαύρης κεραμικής στο μαύρο χώρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης με τοπικό δραματικό φωτισμό. Έγιναν λοιπόν τα μελανά, πήγαν καταπληκτικά. Είχαμε σε εκείνη την έκθεση ένα κύριο σώμα κεραμιστών σύγχρονων. Είχαμε όμως και μια μαγιά παλαιών έργων, δηλαδή εργαστήριο Κουρτζή από τη Μυτιλίνη, εργαστήριο Ρόδιο από τη Σκόπελο που είχε πάρει και βραβείο Ευρεσιτεχνίας για τα μελαμβαφή του στο τέλος του 19ου αιώνα. Και είχαμε και δύο τριζογράφους οι οποίοι δούλευαν με αφορμή το χώμα και τον πυλό. Εκείνη η έκθεση παρουσιάστηκε, αφού είχε τρομερή επιτυχία στην Αθήνα, κατάφερε να παρουσιαστεί 4 χρόνια μετά, το καλοκαίρι του 24 εδώ, που επίσης πήγε πολύ καλά. Υπήρχε μια τελείως άλλη αισθητική πρόκληση, γιατί εδώ είχαμε ένα λευκό χώρο με μαύρα κεραμικά. Και εγώ από το 20 που την έφτιαξα, είχα υποσχεθεί στους κεραμίστες ότι θα έχουμε 2 χρόνια μετά μια επόμενη θεματική. Τα 2 χρόνια έγιναν 5. Γιατί φοβόμουν, νομίζω, πάρα πολύ το πόσο καλή μπορεί να είναι η επόμενη έκθεση, επειδή πρώτα ήταν εκείνη τόσο πολύ καλή. Ορίμασε η συνθήκη και φτιάχτηκε το χώμα. Και έκανε καλά που περίμενε, γιατί και εμένα η γνώση μου και η σχέση μου συναισθηματική με την κεραμική είναι άλλη, είναι ακόμη πιο όρημη. Και γιατί επίσης ακόμα και οι καλλιτέχνες που πήραν μέρος τότε, νιώθω ότι 5 χρόνια μετά έχουν οριμάσει. Έχουν συμμετάσχει, γιατί έχει οριμάσει και όλο το τοπίο που σας έλεγα στην κεραμική. Δηλαδή, 6 με 6 μήνες βλέπουμε διαφορά πια. Η Ελλάδα έχει πλέον βιανάλε κεραμικής, γίνονται συναντήσεις στην Κίνα, στην Κορέα, στην Ιαπωνία, στην Πορτογαλία, στην Τουρκία, συνεχώς. Και οι κεραμίστες μας είναι πάρα πολύ κινητικοί. Θα σας πω στο σημείο αυτό κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον. Ενώ δεν ισχύει σχεδόν καθόλου για τους ζωγράφους, που έχουμε ένα ανταγωνιστικό επιτοπλίστων πεδίο και ένα μοναχισμό, οι κεραμίστες είναι μια φυλή και στην Ελλάδα που μπορούν να βρίσκονται αποκεντρωμένοι εκτός Αθηνών και να παραμένουν επί των επάλξεων και να ενημερώνουν ένας τον άλλον. Δηλαδή στην Ελλάδα, το λέγαμε και με κάποια φίλη αγαπημένη που ήταν εδώ προχθές από τη Θεσσαλονίκη, οικαστικός, ότι στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη ακόμα να πας, αρχίζεις να δυσκολεύεσαι να παρακολουθήσεις εξελίξεις σαν οικαστικός. Πόσο μάλλον είσαι μια μικρή πόλη, δηλαδή είσαι ένας οικαστικός που είναι διορισμένος στο σχολείο, στο Άργος και διδάσκει οικαστικά ή ξέρω εγώ στην Ξάνθη, αλλά θέλει και προσπαθεί και φυσικά έχει κάθε δικαίωμα να παραμένει active artist, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στην κεραμική είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αυτή η έκθεση, που είναι ένα πολύ καλό δείγμα γραφής του τι συμβαίνει στην Ελλάδα, ενσωματώνει καλλιτέχνες, ναι, από την Αθήνα, από την Αίγινα φυσικά, τουλάχιστον οι 10 από τους 72 που συμμετέχουν είναι Αιγινίτες ή από επιλογή Αιγινίτες, που δεν μπορούσε γι' αυτό η έκθεση αυτή να μην έρθει εδώ, αλλά είναι και από τα Χανιά και από την Ξάνθη και από την Καβάλα και από τη Σκόπελο και από τη Σύφνο και από τη Σίμη και από τη Χαλκιδική και από την Πάτρα και από την Καλαμπάκα και μπορούν με έναν τρόπο να είναι πάντοτε παρόντες. Αυτό εμένα με ενθουσιάζει. Είναι μια φυλή πολύ διαφορετική. Και τώρα, όλο αυτό το καλοκαίρι που είχαμε την έκθεση εδώ, που άκουγα τα ναι τους και έχουμε ένα ομαδικό chat, ο ένας πήγαινε στην Κορέα, ο άλλος ήταν στην Κίνα, στην Κίνα ήταν πολύ. Ο άλλος στην Πορτογαλία, τώρα κάποιοι είναι στην Κορσική και ούτω καθεξής. Πολύ παρήγορο και ελπιδοφόρο βρίσκω αυτό. Αυτά. Και οπότε έφτασε η όριμη στιγμή, έγινε αυτή η έκθεση, ήταν 50 στα Μελάνα, είναι 72 σε αυτήν. Και έχει και αυτή, όπως είχε και η προηγούμενη, ένα μικρό πυρήνα σαν φυλαχτό αρχαιακού υλικού κεραμικής. Δεν είναι μια έκθεση παλαιών κεραμικών, ιστορικών. Όμως ήθελε να έχει αυτή τη μικρή αφετηρία, αυτό το πιάσιμο. Και έχει και λίγους καλλιτέχνες που δεν είναι κεραμίστες, αλλά είναι είτε ζωγράφοι, είτε γλύπτες, είτε κάτι άλλο, γιατί και αυτοί καταγίνονται με το χώμα και κάπως ένιωθα ότι πλαισιώνουν με έναν ωραίο τρόπο το κύριο σώμα της έκθεσης που είναι οι κεραμίστες. Από εκεί και πέρα, φανταστείτε αυτή την έκθεση σπαρμένοι σε ένα πολύ μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα, στην Αμερικάνικη Ένωση, που όλοι και να μην σας ακόμα μου λένε πώς τα χώρεσες, πώς θα τα χωρέσεις, χωρέσανε. Δύο-τρία πράγματα μόνο δεν έχουν έρθει εδώ. Και με αυτά τα λίγα, εδώ έχουμε ένα φως καταπληκτικό. Δηλαδή, πολλοί που έχουν δει την έκθεση και στα δύο μέρη, μου λένε είναι πράγματι μια άλλη έκθεση, γιατί το φως αυτό της Έγινας, που είναι το Αττικό φως, με έναν τρόπο εγγράφεται πάνω σε όλα. Δεν ξέρω, δηλαδή, ό,τι μπαίνει εδώ το βλέπουμε με έναν άλλο τρόπο. Οπότε, αυτά είχα να σας πω ως προς το γενικό αφήγημα και πάμε τώρα να σας συστήσω τα έργα της έκθεσης ένα-ένα με αυτό το μικρό δείγμα γραφής παλαιών κεραμικών από τον Ελλαδικό χώρο. Είναι μια ιδιωτική συλλογή. Διάλεξα ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο από κάτω νότια, στις Μαργαρίτες, όπως και στο Θραψανό. Οι κεραμίστες ακόμα δουλεύουν με έναν τρόπο αρχαίγωνο, δηλαδή αν κοιτάξετε αυτό το κανάτι, θα διαπιστώσετε ότι αν το βάζαμε, ας πούμε, στο Μουσείο Ηρακλείου ανάμεσα σε μινωικά κεραμικά, δεν θα μας ξένιζε. Θα λέγαμε ότι και αυτό μάλλον λεώνες. Είναι καταπληκτικό αυτό. Και το πολύ αγαπημένο μου είναι αυτό το μικρό χιώτικο πιθαράκι. Είναι και πολύ συλλεκτικά αυτά. Έχουν γίνει και εκθέσεις με χιώτικα μόνο από συλλογές ιδιωτικές. Στο Βυζαντινό Μουσείο έχει γίνει μια πολύ ωραία έκθεση. Ο Βέργος βγάζει συχνά. Αυτό είναι ουσιαστικά ένα γλυπτό, ένα σώμα χτισμένο έτσι με χώμα, χωρίς να προσπαθεί να είναι τέλειο. Αυτό το τέλειο ατελές, δηλαδή, εμένα με ενθουσιάζει προσωπικά. Αυτό είναι το καπάκι του. Μα στην ίδια λογική έχει κινηθεί και ο Μάνος, για τον οποίο θα σας πω τώρα. Και εδώ από πάνω έχουμε αυτή την μικρή ενότητα που λέγεται Καλύβια. Αρχίζω να συστήνω τους καλλιτέχνες μας τώρα. Αυτή είναι η Καρμέλα Ιατροπούλου από τα Χανιά. Η Καρμέλα είναι η γυναίκα του Δημήτρη Κατσιγιάννη, ενός σπουδαίου επίσης εικαστικού. Και τα παιδιά είναι στα Χανιά, διατηρούν ένα πολύ ωραίο χώρο τέχνης που κανείς δεν επισκεφθεί. Όμως το χειμώνα ταξιδεύουν, πάνε στην Ινδία, πάνε στην Ασία, σε άλλα
1: ακούτε
4: μέρη.
1: Το ραδιόφωνο του έχει να πόρταρει. Η ώρα είναι.
4: Αυτή είναι η Καρμέλα. Είναι 5-6 καλλιτέχνες εδώ και η Καρμέλα είναι ένας από αυτούς που, ας πούμε, συγκεντρώνουν το σεβασμό όλης της ομάδος, γιατί είναι οι πιο παλαιοί και πιο γνωστοί. Και πολλοί από τους νεότερους λένε ότι είναι μεγάλη τους τιμή και χαρά να είναι μαζί τους. Εννοείται ότι σε τέτοιου είδους εκθέσεις πάντα ένας παίρνει από τον άλλον. Αυτό για μένα είναι σίγουρα ενισχύ. Αυτό είναι το πολύ ωραίο τρίπτυχο Λαβύρινθος της Βέρας Σιατερλή, επίσης μια σημαντική παρουσία στην κεραμική. Είναι η αδελφή της Δήμητρας Σιατερλή. Αν κάποιος από εσάς είδε την πολύ ωραία έκθεση, από τις πιο σημαντικές μας χαράκτρες της Δήμητρας, στη Δημοτική Πινακοθήκη της Αθήνας. Και εδώ είναι οι σβούρες, οι μαγικές σβούρες της Δήμητρας Σταύρου. Η Δήμητρας Σταύρου πρώτα έγινε στη ζωή της αρχιτέκτονας και μετά κεραμίστρια. Αυτή η έκθεση έχει τουλάχιστον 3-4 αρχιτέκτονες που μετά έκαναν κεραμική. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τυχαίο. Όπως επίσης έχει και 2 αρχαιολόγους που θέλησαν να μάθουν κεραμική μετά. Και ούτε και αυτό είναι τυχαίο. Η Δήμητρα ζει και δουλεύει στα Γιάννενα. Καλλιτέχνης από την Καβάλα που ζει και εργάζεται στα Χανιά. Ο Μάνος δεν είναι κεραμίστας, σε αντίθεση με τα άλλα τρία κορίτσια. Ο Μάνος είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος δουλεύει με ευρήματα δρόμου. Είτε φυσικά, όπως εδώ, δηλαδή χώμα και κλαριά και ρίζες, είτε από ρήματα υφασμάτων, πλαστικών, αλουμινίου, δηλαδή φτιάχνει πράγματα από ό,τι βρίσκει. Εδώ έχει χτίσει αυτό το υπέροχο καλυβάκι με έναν τρόπο που μοιάζει αφρικανικός. Δηλαδή, όπως θα χτίζαν ένα καλύβι, όπως θα χτίζε στην Ελλάδα κάποιος μια ξυρολιθιά, δεν είναι ψημένο. Το έχει φτιάξει με αυτόν τον τρόπο και μου αρέσει πάρα πολύ. Απέναντί μας εδώ είναι η Κατερίνα Τσιμιχοδήμου, που ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στη Βόρεια Εύβοια. Και αυτό που είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου έργα της έκθεσης, αν το βάζαμε, αγαπητές και αγαπητοί, νομίζω, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ανάμεσα στα εκθέματα τα μόνιμα, θα λέγαμε ότι σίγουρα είναι ένα τέτοιο, δηλαδή θυμίζει τόσο πολύ τα από την όμορφα, από τη φυλακοπή της Μήλου και είναι ένα υπέροχο έργο. Εδώ είναι η Βάσο Τρίγκα, Αθήνα και Λουξεμβούργο. Η Βάσο είναι εικαστικός, δεν είναι κεραμίστρια, είναι μια εικαστικός όμως, η οποία επιχείρησε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να ασχοληθεί με τον πυλό, γιατί τον πυλό τον κατέκτησε ως επιφάνεια που της δίνει άλλες δυνατότητες πέραν του καμβά. Ήθελε δηλαδή να βγει κύκλια, οπότε ουσιαστικά ψήνει σε ένα κεραμίστα τις φόρμες που εκείνη επιλέγει για να μπορέσει να διατυπώσει τη λαχτάρα της για το χώμα, όπως εδώ, για το νερό, για άλλα πράγματα. Άρα ενώ η πρώτη ύλη τη βοηθάει εδώ να μιλήσει για το χρώμα ενός τόπου με άλλο τρόπο. Η Χρυσάνθη Λιμπερέου κεραμίστρια στη Μεσόγεια της Αττικής, από τις πολύ σημαντικές μας, είναι στην Κορσική τώρα και εκεί είναι αυτά που σας έλεγα. Εδώ είναι ο Κώστας Νικάκης, που είναι εικαστικός και είναι και συντηρητής. Ο Κώστας έχει φτιάξει μία σειρά από έργα, όπου ουσιαστικά τι κάνει, ζωγραφίζει με πυλό. Δηλαδή αυτός είναι αραιωμένος πυλός, δεν είναι χρώμα. Γι' αυτό ο Κώστας είναι εδώ, έτσι, μαζί με τους κεραμίστες. Γι' αυτό έχει μια θέση. Να πω επίσης ότι δεν έβαλα κανέναν ζωγράφο ή άλλο καλλιτέχνη να ασχοληθεί με αυτή την έκθεση. Είναι μόνο άνθρωποι που ήδη ήταν μέσα στο χώμα και αυτό είναι και το πιο δίκαιο, θέλω να πω, που τους επέλεξα και τους είπα έχετε κι εσείς μια θέση εδώ, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο ανάμεσα στους κεραμίστες. Ο Βασίλης Ζωγράφος, ζωγράφος κατ' όνομα και κατά ιδιότητα, σημαντικότατος με έδρα τη Θεσσαλονίκη, είναι και συλλέκτης κεραμικής. Τα καλοκαίρια περνάει στη Μυτιλίνη, που είναι ένας τόπος θησαυρών για τους λάτρες της κεραμικής. Ακόμα βρίσκει υπέροχα πράγματα. Ο Βασίλης, επειδή έχει μια συλλογή, άρχισε να φτιάχνει υβριδικά έργα δικά του. Αυτά είναι υβριδικά τσανά καλέ. Μια πρόταση του Βασίλη σύγχρονη. Εδώ έχουμε την πολύ σημαντική κεραμίστρια Ιωσεφίνα Κοσμά, που λέω σε κάθε ξενάγηση ότι είναι το ακουμπιστήρι μου για συνομιλίες περί κεραμικής μαζί με τον Νίκο τον Σκλαβενίτη. Η Μάρο ήταν η αφετηρία μου, είναι πλέον, την αγαπάμε και την τιμούμε. Η Ιωσεφίνα όμως, η Κοσμά, που είναι μια σπουδαία κεραμίστρια και αυτή αρχιτέκτονας πρώτα και μετά κεραμίστρια. Με την Ιωσεφίνα γνωρίστηκα το μακρινό 94, τότε με το πράξη που σας έλεγα. Ήρθε σαν μαθήτρια της Μάρος και έγινε στις δεκαετίες που ακολούθησαν μια από τις πιο σημαντικές μας κεραμίστρες. Η Ιωσεφίνα τώρα είναι κάπου σε ένα ρέζι στην Κροατία, ήρθε από την Κίνα, ούτε ξέρω. Αυτό σας λέω, έλεγα για αυτούς που δεν ήταν από την αρχή, ότι υπάρχει μια θαυμαστή κινητικότητα στους κεραμίστες και μια ομαδικότητα και μια δυνατότητα, ακόμα και αν είναι εκτός Αθηνών, να είναι επί των υπάρξεων παντού. Το οποίο δεν ισχύει για τους ζωγράφους, ας πούμε, που δυσκολεύονται και είναι και αρκετά κατά μόνος. Η Ιωσεφίνα κάνει αυτές τις πύρες τις καταπληκτικές. Γιώργος Βαβάτσης, Θεσσαλονίκη, από τους πολύ σημαντικούς μας κεραμίστες, στην πρώτη Μπιενάλε, την ελληνική Μπιενάλε Κεραμικής, που πραγματοποιήθηκε πρόπερση στην Σαντορίνη. Φέτος τρέχει η δεύτερη Μπιενάλε Κεραμικής στην Ελλάδα, στη Ρόδο. Ο Γιώργος πήρε το πρώτο βραβείο, είναι ένας πολύ σημαντικός μας εικαστικός. Εδώ είναι η Αγγελίνα Πίνη, δεν ζει πια, έχουμε και τέσσερις καλλιτέχνες που δεν είναι πια στη ζωή, σε αυτή την έκθεση. Ήταν αγαπημένη φίλη του Νίκου Σκλαβενίτη και το έργο της μας το έφερε ο Νίκος. Λοιπόν, και το Χούσις Χούν, το οποίο έχει σύνδεση με το έργο της Αγγελίνας, το έχω χρησιμοποιήσει σαν τίτλο τουλάχιστον άλλοι δύο και καταλαβαίνετε, χωρίς να χρειάζεται να πούμε πολλά, αλλά περί τίνος πρόκειται, Μαρίνα Κοριολάνο Λικουρέζου, μαθήτρα της Θεοδόρας Χωραφά, είναι κόρη του Λικουρέζου, πράγματι, αν αντιρωτάστε, ζει και εργάζεται, όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, ζει και εργάζεται μόνιμα στην Αίγινα με θαυμάσια δουλειά. Και είναι έτσι, την ενδιαφέρει το organic πάρα πολύ. Αυτή είναι η πολύ σημαντική επίσης κεραμίστρια, επίσης με μόνιμη ζωή και εργασία στην Αίγινα, Μαργαρίτα Εκκλησιάρχου. Πολύ σημαντική. Ας πούμε αυτό το έργο δεν έχει... Βλέπετε ήδη ότι το θέμα μας είναι το χώμα, αλλά οι προσεγγίσεις και οι αναζητήσεις είναι πολύ διαφορετικές και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Βάζεις ένα θέμα και ο καθένας κάνει κάτι άλλο. Άρα είναι αρχαιοπρεπή, άρα είναι ελληνότροπα. Άλλα σαν της Μαργαρίτας μπορεί να συνδέουν την αισθητική τους με ασιατικές τέχνες. Υπάρχουν όλα και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
6: Με συγχωρείτε, αυτό τι θα πει η Ιντζή.
4: Ορίστε.
6: Αυτό τι θα πει η Ιντζή.
4: Όχι, είναι, ναι, δεν ξέρω τι είναι. Είναι ένα όνομα που είναι ο τίτλος του... Ναι. Ναι. Μπορεί να είναι κάτι που έχει σχέση με αυτή τη σύνδεση, το οριγκάμι που έχει φτιάξει ουσιαστικά. Εδώ έχουμε την πολύ αγαπημένη Μάρο Κερασιώτη, αυτή που σας έλεγα, τον 87. Η Μάρο, ναι, αυτό το έργο είναι το αγαπημένο πολλών κεραμιστών. Η Μάρο είναι ένας άνθρωπος με τρομερό χιούμορ. Είναι αυτή που σας είπα ότι με έβαλε εμένα, με έβαλε στην κεραμική όταν μου έκανε την τιμή να έρθει να διδάξει το 94 στο campus πράξης που οργάνωσα. Η Μάρο κάνει θεματικές και αυτό το έργο ανήκει σε μια θεματική που συνδέεται με τα οστά. Δηλαδή, η φόρμα των οστών είναι η αφετηρία για να φτιάξει μια σειρά έργων. Ξεκίνησε με οστά αρνιού, παρατηρώντας τα και φτιάχνοντας κάτι που ξεκίνησε οργανικά από εκεί. Αυτό είναι οστό κοτόπουλου. Δηλαδή, η αφετηρία σκέψης της και για τη φόρμα που έφτιαξε είναι το αυτό. Ναι. Εδώ έχουμε την Μαρία Λιναρ. Η Μάρο ζει και εργάζεται μαζί με τον καλό της Γιώργο Γεωργιάδη στην Πεύκη, στο Μαρούσι. Εδώ είναι η Μαρία Λιναρδάκη, συμβολιογράφος, κεραμίστρια μετά, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη και αυτή ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα και έχει φτιάξει τα υπέροχα λουλουδάκια. Και εδώ είναι η Μαρία Πετράτου, σημαντικότατη κεραμίστριά μας. Και με έναν επίσης πάρα πολύ σημαντικό σύζυγο, ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή, τον Κώστα Ταρκάση, ο οποίος σε άνυδρες εποχές, που δεν υπήρχε, μα και τώρα δεν υπάρχει, ό,τι αρχίζει μετά ξανά δεν αντέχει, περιοδικό εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα, ο Κώστας έβγαζε την κεραμική τέχνη ως Δον Κιχώτης και οραματιστής. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον πολύ, πολύ αγαπημένο Νίκο Σκλαβενίτη. Τι να πει κανείς για τον Νίκο? Οι καλλιτέχνες, ξέρετε, είναι πολλές φορές δόλοι. Υπάρχει μια αγωνία, νομίζω, από αυτό ξεκινά. Εύκολα, δηλαδή, θα γίνουν ομάδες και η ομάδα 1 δεν αγαπάει τη δουλειά της ομάδας 2 ή, ξέρω εγώ, υπάρχει σχολιασμός. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να πει κακή κουβέντα για τον Νίκο, από όποιο χώρο της τέχνης και να προέρχεται. Ο Νίκος είναι καλλοτεχνίτης, μαθητής του Κεσανλή, που μετά έγινε κεραμίστας. Έχει μία σχολή κεραμικής που λέγεται Ιρυδανός. Ο Νίκος μαζί με τον Μέναδρο Παπαδόπουλο που είναι εκεί, που έχει αυτό το τετράτυχο. Αν λέει κανείς θέλει, είναι μία από τις πιο σοβαρές σχολές για να πάει. Κάποιοι που είναι σε αυτή την έκθεση υπήρξαν μαθητές του Νίκου, ακόμα και αν είχαν πάει πρώτα αλλού, ήρθαν στον Νίκο για... Λοιπόν, ο Νίκος ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα. Στην Αίγινα μένει σε ένα καλύβι στο βουνό πάνω από τις πόρτες. Αν τον δείτε, είναι μονίμως κυφτός, του έχει μείνει αυτό και ψάχνει ρίζες, όστρακα, χώματα, πέτρες, ζωήφια, όλα αυτά μεταλλάσσονται σε οργανική ποίηση στο έργο του. Είναι κάτι μαγικό. Αν θα θυμάστε, στην έκθεση Μελανά, πριν 2 χρόνια, είχαμε, ναι, Αναστασία μου, είχαμε στην έκθεση εκείνη, αυτά τα πίθανα και λύφη του Νίκου, πραγματικά τα μαύρα. Ναι. Να πω τώρα ότι επειδή η έκθεση αυτή, ξαναλέω, ήταν σε μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα. Στην Αθήνα, φανταστείτε, έτσι θέλω να σας το πω απλά, ότι μπαίναμε στη μεγάλη αίθουσα τη δεξιά Kennedy. Το έργο του Νίκου ήταν σε ένα σημείο στο πλάι, μόνο του πάνω σε ένα επίπεδο. Αλλά απέναντί μας στο βάθος είχαμε ένα υπέροχο έργο που είναι δυστυχώς ένα από τα ελάχιστα που δεν έχουμε στην Αίγινα. Ένα θαυμάσιο έργο του Γιώργου Ρόρη που ήταν, φανταστείτε, μια οφιλία, ας πούμε, γυμνή, αλλά ξαπλωμένη όχι στο νερό, να πλέει πάνω στο χώμα. Οπότε όλο αυτό το χώμα είχε ζωγραφιστεί. Εγώ το δανείστηκα από ένα συλλέκτη, δεν άντεχε να το στενηθεί πιο πολύ και εγώ δεν ήθελα να έχω αυτή. Αλλά εκεί όμως, επειδή είχαμε και ένα χώρο μαύρο και με πολλή απόσταση, δέσποζε. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Και αυτό θα σας πω ήταν σε μια άλλη τροχιά, στην άλλη αίθουσα. Εδώ είναι η Θεοδόρα Χωραφά, αυτή η μαγική κεραμίστρια, που είναι και δασκάλα επίσης πολλών που συμμετέχουν σε αυτή την έκθεση. Η Θεοδόρα Χωραφά μένει μόνιμα στην Αίγινα, σε ένα υπέροχο σπίτι. Είχε την τύχη να έχει ένα σπίτι οικογενειακό θαυμάσιο, το οποίο έγινε μόνιμη κατοικία και εργαστήριο. Κάνει και πάρα πολλές συναντήσεις κεραμιστών, βάζουν ανοιχτά καμίνια από χαρτί, πράγματα, πειράματα. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ κινητικός. Αυτό το θαυμάσιο αρχαίγωνο κεφάλι, το ανοιχτό, έδωσε λαβή για πάρα πολλές σκέψεις στα παιδάκια μας που ήρθαν στα εργαστήρια, που τους λέγαμε εμείς βλακίες σαν μεγάλοι, ότι ναι, καμιά φορά είναι ανακουφιστικό να αδειάζει το κεφάλι από τις σκέψεις που μας πιέζουν τόσο πολύ, λέγαμε εμείς. Και λέγαμε εμείς, ποια φανταστείτε να μπορούσαμε μια μέρα να πούμε, αχ, ας αδειάσουν όλες τις σκέψεις. Έτσι όπως ήταν οι ηρωίκες σχολίαζαν τα παιδιά. Και να είμαστε για λίγο ελεύθεροι από αυτό Και λέει ένα παιδάκι, ναι, αλλά αν το κεφάλι μας άδειαζε από όλες τις σκέψεις, θα χάναμε μαζί και τις μνήμες μας. Και πάμε εμείς μετά να κάνουμε στα παιδάκια φιλοσοφία. Λοιπόν, εδώ είναι η υπέροχη Νατάσα Καλογεροπούλου. Να πω στο σημείο αυτό ότι όπως έχουμε πολλούς Αιγινίτες, έχουμε και αρκετούς οι οποίοι θεωρούν ότι ο λόγος που έγιναν κεραμίστες ήταν το χώμα της Σερίφου. Η Σερίφος είναι ένα επίσης μαγικό νησί, θα πάω τώρα σε τρεις μέρες και χαίρομαι πολύ, το οποίο έχει ένα καταπληκτικό χώμα αρχαίγων επίσης, είναι τα μεταλλεία, είναι όλα αυτά. Λοιπόν, τουλάχιστον τρεις εδώ μέσα μου είπαν εγώ έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σερίφου. Η Νατάσα όχι μόνο έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σερίφου, πήγε και μετακόμισε στη Σερίφου. Έχει φτιάξει και ένα υπέροχο χώρο το κεραμείο, το οποίο φιλοξενεί θαυμάσεις εκθέσεις. Και μερικά από τα παιδιά μας που είναι εδώ είναι στην Νατάσα τώρα και με περιμένουν όλα πάνω να τους δω. Εδώ έχει κάνει ένα θαυμάσιο έργο με διπλό ψήσιμο που έχει ενσωματώσει στο δεύτερο ψήσιμο αγκαθάκια από τη Σέριχο. Βλέπετε πόσο όμορφο είναι. Δίπλα της Ιφηγένεια Τσίρου από τη Θεσσαλονίκη, που είναι η σύντροφος του Γιώργου Βαβάτση. Έχουμε και αρκετά καλλιτεχνικά ζευγάρια στην έκθεση, που και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ όμορφο επίσης. Δηλαδή, ξέρετε, είναι ωραίο το πλαίσιο αυτό να το καταλάβετε.

0: δεύτερο ψήσιμο αγκαθάκια από τη Σέριχο. Βλέπετε πόσο όμορφο είναι. Δίπλα της Ιφηγένεια Τσίρου από τη Θεσσαλονίκη, που είναι η σύντροφος του Γιώργου Βαβάτση, έχουμε και αρκετά καλλιτεχνικά ζευγάρια στην έκθεση, που και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ όμορφο επίσης. Δηλαδή, ξέρετε, είναι ωραίο το πλαίσιο αυτό να το καταλαβαίνεις, γιατί λίγο αρχίζεις να σκέφτεσαι και πόσο άλλο ζει και δημιουργεί, και είναι πολύ ωραίο επίσης. Ένα έργο με θέμα τη γένεση εδώ, θαυμάσιο, της Ιφηγένειας, και δίπλα ένα επίσης υπέροχο έργο της Μύρικας Δραπανιώτου, που είναι άλλη μία που μου είπε, ναι, ανοίξτε λίγο για να βλέπει ο κόσμος, προσέξτε, μην κάνετε προς τα πίσω, μπράβο. Ναι, η Μύρκα επίσης μου είπε ότι εγώ έγινα κεραμίστρια εξαιτίας της Σερίφου. Η Μύρκα ήταν μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, θα τη δούμε στην άλλη μεριά, και του Νίκου Σκλαβενίτη, που είναι εδώ και που είναι δάσκαλος πολλών, είτε γιατί κάθισαν κυριολεκτικά στον πάγκο μαζί του, είτε γιατί παρακολουθούν αυτά που κάνει. Πάμε στη βιτρίνα μας εδώ, προσέξτε το προς τα πίσω σας. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα κανάτια της Έγινας φυσικά από αυτή την έκθεση, που είναι το Α για το αλφαβητάριο του χώματος. Στην Αθήνα τα είχα και αυτά μαζί με άλλα έργα παλαιότερα. Εδώ έχει γίνει ξανά μια ανακατάταξη. Τα κανάτια. Ο Κουλικούρδης, ο ένας, ο άλλος, ο Γκαρίς τελευταίος, πέθανε ο τελευταίος μας κεραμίστας και καταφέραμε να έχουμε χάσει την τεχνογνωσία των κανατιών. Δηλαδή δεν υπάρχει τεχνίτη στην Έγινα που να φτιάχνει κανάτια. Μου λένε, παίρνουν διάφοροι φίλοι, μου λένε, πού θα μας βρεις ένα κανάτι? Λέω, δεν μπορώ να σας βρω. Θα βρείτε στο μοναστηράκι με 100 ευρώ starting with και βλέπουμε. Δεν υπάρχει. Τώρα, αν μπορέσει αυτό από ανήψη, από αυτά, από άλλους παλούς, θα ήταν, είναι δηλαδή, γενικά εμείς θεωρούμε ότι στην Έγινα θα ήταν πολύ σημαντικό κάποια στιγμή να λειτουργήσει μια σχολή κεραμικής. Δεν εννοώ μαθητεία σε έναν καλλιτέχνη. Μιλάω για κάτι πιο δομημένο και πιο πολυσχηδές και με... Θα έπρεπε πραγματικά. Τα κανάτια μας. Έχουμε κάνει δύο φορές μια ξέχαστη έκθεση Α και Β. Την είχαμε κάνει στο Λογαγραφικό 2000 και 2004. Γενέτικο κανάτι Καμπάς από Πασπάρα. Είχα δώσει τότε σε καλλιτέχνες να ζωγραφίσουν, γιατί πάντα το κανάτι της Έγινας, επειδή είναι ξανθό και ομό έτσι, στην όψη του, όχι στο ψήσιμο, έχει λειτουργήσει εδώ και πολλά χρόνια σαν καμβάς για πολλούς καλλιτέχνες. Υπάρχει δηλαδή και λαϊκοί καλλιτέχνες όπως ο Κάτσας το έκαναν, αλλά και καλλιτέχνες όπως ο Φασιανός, Κοτσαρούχης και άλλοι. Και είχαμε δώσει και είχαν φτιαχτεί αριστουργήματα. Αλλά τότε πηγαίναμε στον Καρί και τα παίρναμε με 5 ευρώ το ένα.
1: Η Παναγίτσα δεν ήταν πολύ παλιά, οι τεχνίτες.
0: Οι τεχνίτες ήταν στο Μεσαγρό. Στο Μεσαγρό.
1: Ναι,
0: στο Μεσαγρό. Στο Μεσαγρό. Λοιπόν, Βασίλης Νικολάου, ένας μη κεραμίστας εικαστικός που είναι εδώ γιατί δουλεύει με πυλό, γλύπτης πολύ σημαντικός, ένα σχόλιο πάνω στο κυκλαδίτικο ειδόλιο είναι αυτό, όπως και το διπλανό του Διονύση Παπά. Ο Διονύσης Παπάς είναι αρχαιολόγος μετά έγινε και εικαστικός. Ο Διονύσης κάνει ένα σχόλιο με μια σειρά από κυκλαδικά που έχει φτιάξει, πορτρέτα, που ουσιαστικά τι λέει, το όμορφο κυκλαδικό που είναι αυτό το... η αφαίρεση, αυτή η έλλειψη προσφοράς που εγώ το βλέπω και λέω, κι αν αυτό ήταν ένας άνθρωπος που υπήρξε και αποδίδω πρόσθετα χαρακτηριστικά, επίτηδες με χιούμορ και τονισμένα, για να πούμε ότι ενδεχομένως όλα αυτά τα πανομοιότυπα κεφάλια μπορεί να ήταν η Μαρία, η Μαριλένα, η Ήρης, ο Φίλιππος, ο Γιώργος, η άλλη Μαρία και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το σχόλιο τέλος πάντων. Εδώ μπροστά έχουμε μια άλλη σημαντική εικαστικό που δεν ζει πια, πολύ σημαντική κεραμίστρια, τη Μέρη Χατζηνικολή Σαραφιανού. Η γυναίκα του Πάνου Σαραφιανού, ο οποίος γαλούχησε γενιές και γενιές εικαστικών, βάζοντάς τους καλών τεχνών. Οι γιοι τους, που ένας είναι ο Δημήτρης, συμμαθητής μου και φίλος μου, έφτιαξαν πριν 3 χρόνια προς τιμήν των γονιών το Lofos Art Project, που κάποιοι θα το έχετε ακούσει, στην Αθήνα, στην Κυψέλη. Ο μπαμπάς Πάνος πάντα έλεγε ότι όταν εγώ μεγαλώσω θα φύγω από την Αθήνα, θα πάμε σε ένα λόφο με μια κομπανία καλλιτεχνών και θα ζούμε εκεί όπως συμπρεσιονιστές κάπως. Είχαν τέτοιο όραμα. Πέθανε εκείνος πολύ νωρίς. Η Μέρη έζησε τα αγόρια κάνοντας κεραμική. Στην Αθήνα είχαμε ένα πολύ μεγάλο κεραμικό της έργο. Εδώ έχουμε αυτό που το αγαπάω επίσης πολύ. Και δίπλα εδώ είναι άλλος ένας αγαπημένος κεραμίστας που δεν ζει πια και μάλιστα τον χάσαμε εδώ στην Έγινα, σε έναν γκρεμό. Είναι ο Φίβος Πουλτσιάκης, αυτό είναι το έργο του. Και δίπλα είναι ο Παναγιώτης Κλάβενας, που είναι ένας παλιός κεραμίστας, ο οποίος όμως δεν έκανε κανάτια ποτέ. Η οικογένειά του είχε έρθει από

0: ξύφνο και έφτιαχνε κεραμικά με δικές του έτσι αναγνώσεις και εμπνεύσεις. Ήταν αθυρόστομος, έφτιαχνε κεραμικά που στο στόμιό τους είχαν πουλιά και παιδάκια πουλιών, φωλιές, παπάδες, κεφάλια, μέθυσους, που ήταν το κεφάλι του μέθυσου πολλές φορές. Έχω πολλά έργα του ευτυχώς. Και ο μεγάλος του αδελφός ήταν ο Μπαρμπαγιώργος Κλάβενας, που έκανε τις πέτρες στο Μεσαγρό και οι δύο. Λάξευε τις πέτρες και ο Παναγιώτης Μαρίνης που τώρα έχει την πολύ όμορφη έκθεση μαζί με την στρατηγό Γιαννικοπούλου τους μιλεύοντας στο Λογογραφικό Μουσείο που αν δεν πήγατε να πάτε, θεωρεί τον Γιώργος Κλάβενα τον δάσκαλό του. Έτσι. Η πέτρα της Έγινας, ο Πορόλιθος, από τον οποίο έχει φτιαχτεί και ο ναός της Αφέας, είναι η πέτρα μαλακή που σου λέει «Πάρε με και λάξευσέ με». Δεν είναι τίποτα τυχαίο, όπως στην Τίνα έχεις αυθονία μαρμάρου και σου λέει το μάρμαρο «Πάρε με και κάναμε κάτι». Εδώ λοιπόν είχαμε μια παράδοση πετράδων στο νησί μας και ο Παναγιώτης Μαρίνης με τα εργαλεία που έχει τώρα, που τον γνωρίσαμε όμως τις τελευταίες δεκαετίες με τα κεφάλια, είναι ένας από αυτούς. Αυτός είναι ο Παναγιώτης. Θωμάς Μπερτόλης,
1: Εκείνη.
0: τα ίδια,
1: Α, τα ίδια.
0: Θωμάς Μπερτόλης, Μεσόγεια, φτιάχνει ψυχογραφικά, κεραμικά, που είναι συνθέσεις υβριδικές, με καμιλοπαρδάλης, τίγρης, κροκόδιλους, λέει είμαι εγώ και οι σκέψεις μου. Ο Πραξιτέλης δουλεύει πολύ συχνά προπλάσματα, με ρηγματωμένο πυλό και γίνεται αυτό και μου αρέσει πολύ. Αυτά είναι 3-4 πραγματάκια που έχω μοιράσει στο χώρο, μπορείτε να τα διαβάσετε ήσυχα μετά, τα αγαπώ πολύ. Ανδρέας Θεοδόρου, μαθητής της Θεοδόρας Χωραφά, μόνη μαζί και δουλεύει στην Έγινα, έχει φτιάξει αυτόν τον υπέροχο χορό που εμένα μου θυμίζει το χορό τον αντίστοιχο με τις κόρες στη Μινωική Τριάδα, Αγία Τριάδα. Υπάρχει ένα τέτοιο σύμπλεγμα στο Μουσείο Ηρακλείου ή τις χορεύτριες από την Τζιά ή κάτι Αγία Πύληνα προϊστορικά της χειροκητίας που στο στόμιο τους έχουν τέτοια, λέει, έχει πάρα πολλές μνήμες από χώμα διαφορετικές. Ο Χαρίτων Μπεκιάρης, γλύπτης, μας έχει φέρει το τρίποδό του και τα μικρά του προπλάσματα. Είναι οι ασκήσεις του σε πυλό προτού μπει στη διαδικασία μιας άλλης κλίμακας, οπότε και αυτό όλο μου αρέσει σαν εγκατάσταση πολύ στο χώρο. Ο Μένανδρος Παπαδόπουλος, ένας πολύ σημαντικός κεραμίστας, ξαναλέω, μαζί συνοδοιπόρος του Νίκου Σκλαβενίτη στον Ιριδανό στη σχολή, η Μελίνα Ξενάκη με αυτό το μαύρο αμφορέα και κλείνουμε αυτή την αίθουσα με αυτή την εγκατάσταση του Νίκου Γκίκα. Ο Νίκος Γκίκας δηλώνει κεραμίστας και αγρότης. Έχει κτήματα που καλλιεργεί ο ίδιος στη Φωκίδα και που κάει και η Φωκίδα. Βρίσκει στα κτήματά του πολύ συχνά αυτό το αντιπαθητικό ποτηράκι με το φουσκωτό στόμιο και τα μαζεύει και τα μαζεύει και τα μαζεύει γιατί τα πετάνε στα κτήματά του και κάποια στιγμή επειδή τον ενδιαφέρει πάρα πολύ και το recycling εν πάση περιπτώσει και όλο αυτό η προσπάθεια να κρατήσουμε τη φύση σε μια έτσι ύπαρξη θεμητή, είπε πώς θα ήταν αυτά, αντί να ήταν πλαστικά, ήταν χώμα άψητο που θα διαλυόταν από μόνο του. Έχει φτιάξει 3.000 τέτοια και ανάλογα με το που πάει το έργο, το εγκαθιστά με άλλο τρόπο. Στην Αθήνα, που είχαμε πιο πολύ χώρο, είχαμε ένα μεγαλύτερο χαλί από τέτοια και είχαμε και μια προβολή της καρότσας της αγροτικής με τον Νίκο που τα τοποθετεί ακριβώς. Πάμε δίπλα. Πολύ. Και για μια ακόμα χρονιά η Ελλάδα δοκιμάστηκε από φωτιές. Εγώ ήμουν φέτος στην Πάρο σε δύο εκθέσεις που επιμελήθηκα εκεί. Οι φίλοι μου της Πάρου που είχαν τα τελευταία χωράφια ορεινά που κάηκαν όλα μαζί με τα θυμάρια, μαζί με τα μελίσια, μαζί με τις φίδες, κλαίγανε με μαύρο δάκρυ. Και λέω, αν αυτό το ποίημα του Δροσίνη μας φαίνεται λίγο μελό, μας φαίνεται λίγο πασέ, μας φαίνεται λίγο συμβατικό και λέμε ότι πω, πω βρε παιδί μου, χώμα ευλογημένο, θερμά φιλιά του ήλιου, κλίμα σιτάρι, μιλάει για όλα αυτά που καταστρέφουμε. Θέλω να πω ότι δεν είναι καθόλου πασέ. Είναι μία μαύρη αλήθεια και μία γροθιά. Λέει ο Δροσίνης, χώμα δροσισμένο με νυχτιά σαγέρι, χώμα βαφτισμένο με βροχή του Μάη, που και η βροχή έχει φύγει, την έχουμε χάσει, χώμα μυρισμένο από το καλοκαίρι, χώμα ευλογημένο, χώμα που γεννάει, μόνο με τις πουλιές την ουράνια χάρη, μόνο με του ήλιου τα θερμά φιλιά, το μοσχά το κλίμα, το ξανθό σιτάρι, τη χλωρή τη δάφνη, την πικρή ελιά. Θέλω να πω, σε μια Ελλάδα που η ζέστη ήταν καλοδεχούμενη και που τώρα δεν ζούμε χωρίς air condition, σε μια Ελλάδα που χρήσιζε το χωράφι και ήταν η θάλασσα από πίσω και σε έκαιγε ο ήλιος με έναν τρόπο εφορικό, όλο αυτό είναι απλά μια γροθιά σε μένα, στα μούτρα και μια μούτζα, έτσι. Δηλαδή δεν είναι καθόλου πασέ. Είναι αυτό το οποίο εμείς θα έπρεπε να φυλάμε ως κόρνο οφθαλμού και για εμάς και για τους τουρίστες που επέλεξαν την Ελλάδα, είτε σαν πρόσκαιρη επίσκεψη, είτε σαν διαμονή, και που το έχουμε κάνει κομμάτια. Αυτό θέλω να πω. Το ξανάβλεπα δηλαδή και λέω, κάθε λέξη είναι ένας λόγος να σκεφτείς τι κάνω, τέλος πάντων. Από πάνω έχω ένα μικρό εργάκι της Ελένης Μανιά Κολοκοτρώνη. Αυτό το έργο βρέθηκε σε υπαίθρια παζάρια και μου το έδωσε ένας φίλος μου. Ήταν ένας φάκελος με διάφορα έργα της Ελένης Μανιά. Εκείνος κράτησε κάποια, κάποια άλλα τα πούλησε για να μπορέσει να πάρει άλλα πράγματα. Εγώ πήρα αυτό το μικρό έργο που δεν έχει υπογραφή, αλλά ήταν στο φάκελο της Ελένης και είναι δικό της. Είναι δεκαετία του 30 και είναι μια κεραμίστρια που δουλεύει εκεί στον τροχό, στο μικρό τροχό. Το έχω λατρέψει και μαζί είχε και ένα μικρό σχεδιάκι της Έγινας. Και μου αρέσει να σκέφτομαι ότι ίσως αυτό το έργο να ήταν μια κεραμίστρια στο δικό μας νησί. Από κάτω έχω το έργο μιας εικαστικού που δεν υπογράφει ως κεραμίστρια, αλλά δουλεύει και με κεραμική. Είναι η Τίνα Καραγιώργη, σημαντική μας εικαστικός, η οποία εδώ έφτιαξε, είχε αυτή την πολύ ωραία ιδέα και έφτιαξε την παλέτα του κεραμίστα. Όχι, έφτιαξε μια παλέτα που ανάγει στην παλέτα της ζωγραφικής με τα χρώματα, αλλά είναι η παλέτα του χώματος. Το βρήκα πολύ ωραίο. Πάμε. Ελάτε. Αγγελική Πολίτη, ένα έργο που έχει να κάνει με τη γένεση, με το αρχέτυπο, που εμένα μου θυμίζει πολύ Νταλή, αν δείτε σαν φόρμα. Και από πάνω, ένα ζωγραφικό της Κατερίνας Γιάννακα, που είναι εικαστικός καταρχήν, μαθήτρια του Μόραλη, αλλά και κεραμίστρια. Και εδώ η Κατερίνα ζωγράφισε το ελληνικό χώμα της Έγινας. Είναι χώμα Αιγίνης αυτό το έργο. Από κάτω έχω το Πανκράτιουμ, το κρινάκι της θάλασσας, της Άμμου, της Έφης Τόλια, αυτή η ποιήση που βλέπετε μπροστά σας. Και δίπλα στην Έφη, η Έφη Τόλια ζει και δουλεύει στην Αθήνα, η Κατερίνα βεβαίως στην Έγινα. Και δίπλα έχω τη Μυρτώ Παπαδοπούλου, που είναι με μεγάλη μου συγκίνηση να την ξαναβρίσκω, γιατί ήταν μαθήτρια της Μάρος το μακρινό 94, τότε την πρωτογνώρισα. Η Μυρτώ αυτή τη στιγμή μεγαλουργεί, έχει συλλέκτες από όλο τον κόσμο. Το εργαστήριό της είναι στην Αθήνα, πίσω από το Μουσείο της Ακρόπολης, και μου λέει, έχω τη χαρά και την τύχη, το μικρό μου εργαστήριο, που είναι στο Ισόγειο, να έχει στη γωνία του ένα γυάλινο δάπεδο, γιατί είχαν βρεθεί αρχαία, τα ξεχώσανε, αλλά μου λέει, εγώ, δουλεύοντας κάθε μέρα με το αρχαίο αθηναϊκό χώμα, δεν μπορώ παρά να κάνω έργα τα οποία διαπραγματεύονται το χώμα και... Νίκος Καραλής, φίλος του Νίκου του Σκλαβενίτη, ένα ανδρόγυνο ζευγάρι γλάστρα, Κυριακή Μαυρογιώργη, επίσης πρώτα αρχιτέκτονας και μετά εικαστικός, όχι κεραμίστρια. Η Κυριακή δουλεύει πολύ με πορσελάνη. Εδώ το μικρό της κένταυρο τον έβαλε μέσα στο λοφάκι του χώματος. Και δίπλα είναι ο Γιάννης Ζώης, ένας σπουδαίος κεραμίστας, που έχει φτιάξει μια σειρά από έργα, ξεκινώντας από την ιδέα της φόρμας και της έννοιας όμως, της φωλιάς των μελισσών, της Κυψέλης. Τον ενδιαφέρει δηλαδή και η φόρμα και το τι σημαίνει φτιάχνω το σπίτι μου. Λέει ο Γιάννης, όχι τόπος αλλά χειρονομία, το χώμα συσσωρεύεται, στρώμα το στρώμα, το ένστικτο γίνεται μορφή, η φωλιά φτιάχνεται από ό,τι υπάρχει κοντά, από ό,τι είναι αναγκαίο, εύθραυστη, προσωρινή και όμως αρκετή, ανάμεσα στο σώμα και τη γη, κάτι σαν σπίτι παίρνει μορφή. Πόσο ωραίο είναι. Ναι. Λοιπόν, επί τούτου για την έκθεση, έφτιαξε το χώμα, ήθελε να φτιάξει ένα πεδίο χώματος. Αφού έφτιαξε το έργο, μου λέει δεν είχα καταλάβει, αλλά τελικά έφτιαξα το βράχο της Πρέβελης, στην Κρήτη που είναι ο τόπος καταγωγής της. σκάει και αυτό το καλοκαίρι, το ξέρετε. Λοιπόν, αυτή είναι η Πρέβελη, λοιπόν, έτσι το λέει η Διονυσία. Δίπλα στη Διονυσία έχουμε το υπέροχο δίπτυχο της Άννας Αχιλλέως. Η Άννα δεν είναι κεραμίστρια, είναι εικαστικός, η οποία δουλεύει με την τεχνική που λέμε εγκαυστική. Τι είναι εγκαυστική? Είναι η τεχνική με την οποία φτιάχτηκαν και οι πρώτες εικόνες οι χριστιανικές που σώζονται στη Μονή Σινά. Είναι λιωμένο κερί που έχει μέσα χρώμα και δουλεύεται με σπάτουλα. Οπότε είναι πιο θερμό, είναι πιο θερμές. Είναι λίγο σαν να κάνεις ανάγλυφο όταν δουλεύεις με τη σπάτουλα, αυτό το χοντρό, ρευστό χρώμα με το κερί. Με τέτοιο φτιάχνονταν τα πορτρέτα φαγιού μου στην αρχαία Αίγυπτο, που λειτουργήσαν και αν θα δείτε στο Μουσείο Μπενάκη αν πάτε, που λειτουργήσαν σαν πρότυπο για τις πρώτες χριστιανικές εικόνες. Άρα Μαυρακάκη ζει και εργάζεται Αθήνα και Έγινα, μάλλον Πειραιά και Έγινα, μια σπουδαία γυναίκα με ένα σπουδαίο έτσι εικαστικό έργο. Έχει φτιάξει αυτά τα υπέροχα. Η έννοια του τάματος απασχολεί τη Βαρβάρα συνολικά. Η Μαριλένα Ρούσου με ένα υπέροχο κεραμικό αγγείο ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Έγινα, μαθήτρια της Χριστίνας Μόραλη. Δίπλα ο Ιάσον Δαμιανός, Αθήνα, ένας νέος εξαιρετικός κεραμίστας. Και δίπλα...
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα
0: Πόρταλ. Η Μίκα Βογιατζή, μαθήτρια της Θεοδόρας Χωραφά, ζει και εργάζεται στην Αθήνα, στην Έγινα μόνο, με συγχωρείτε. Έχει το πολύ ωραίο μπραντ Σεράμικα, είναι το όνομά της. Δουλεύει με πορσελάνη κυρίως. Δίπλα η Μαριλένα Μιχοπούλου, σημαντική κεραμίστρια και έχει και πολλούς μαθητές και εδώ. Εδώ έχει φτιάξει με λένε μια σειρά από κεραμικές μακέτες. Παίζει με την ιδέα της μακέτας αρχιτεκτονικής. Είναι μια νέα σειρά που κάνει. Λιάννα Παπαλέξη, ένας αποδομημένος αθηναϊκός αμφορέας. Η Λιάννα, όπως και ο σύζυγός της, ο Γιώργος Ποντίκης, ο υπέροχος αυτός κεραμίστας, ήταν τώρα στη Σαρδινία, στην Βιενάλε, μαζί και με τη Χρυσάνθη. Τα παιδιά ζουν και εργάζονται, ένα γλυκίδατο ζευγάρι με δύο μικρά αγοράκια στην Αθήνα. Αυτός λοιπόν, ναι, είναι ο Γιώργος Ποντίκης. Στην Αθήνα το είχαμε αυτό το έργο δίπλα στο Γιώργο Ρόρη. Φανταστείτε δηλαδή στο μεγάλο χώρο να έχω από αριστερά το τρίπτυχο του Γιώργου που δεν έχει χρώμα. Είναι διάφορη πυλή και σκουριές και όχρες, ας πούμε, από το χώμα. Αλλά δίπλα ήταν το μεγάλο ζωγραφικό έργο του Γιώργου που η οφηλία του Γιώργου Γυμνή ξάπλωνε πάνω σε ένα χώμα το οποίο με λάδι στον καμβά και πολύ έξεργη πάστα είχε την ίδια εντύπωση. Ήταν πάρα πολύ ωραία τα έργα μαζί. Από κάτω τα δύο καταπληκτικά έργα της Χριστίνας Μόραλη με το φοβερό τίτλο «Απαλό», που είναι μάλλον ερώτηση, γιατί λες «Ω, θα το πιάσω και είναι πετσέτα», αλλά βέβαια δεν είναι, είναι μια ψευδαίσθηση, είναι πυλός. Η διτότητα του Στράτου Ζαργκλή, ένας άλλος θαυμάσιος καλλιτέχνης και χρυσό παιδί. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεν το λέω τυχαία.
2: Συγγνώμη, είπες για αυτό.
0: Όχι, θα πω τώρα. Απλώς έπιασα αυτά. Θα πω και μετά θα καταλήξουμε εδώ. Αυτό είναι, ναι, πάμε εκεί πριν πάμε πιο πέρα. Αυτή είναι η Μάγκη Ιωάννου, μια επίσης σπουδαία καλλιτέχνης, μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, η οποία είναι η τρίτη σε αυτήν την έκθεση που μου είπε έγινε κεραμίστρια εξαιτίας της Σερίφου. Είναι οι σκουριές της Σερίφου το έργο της και οι μνήμες της οικογενειακές, ακριβώς, γιατί κατάγεται και από τη Σερίφου, δεν είναι ότι απλά την αγαπάει. Η μαστή του Ηλία Χριστόπουλου. Ο Ηλίας έχει φτιάξει μια εξαιρετική ομάδα, την Κεραμαίο Νύχνη, μαζί με τη Χαρούλα Κοροπούλη και με άλλους επιχειρούν μέτρα την Πάτρα, με πολύ σημαντικές οργανώσεις. Να η Χαρούλα με αυτή την έλικα, την πολύ ωραία. Εδώ είναι μια πάρα πολύ ωραία συνύπαρξη ενός παραδοσιακού λαϊκού κεραμίστα που είναι, ξέρω εγώ, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη γενιά από τη Σύφνο. Είναι η κεραμική Ατσόνη, ο Ατσόνης, ο Αντώνης είναι αυτός, ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Ναι, ακόμα στο βαθύ τη Σύφνου φτιάχνουν έργα. Αυτά μου τα έστειλε ο Τζόνης και είχε μέσα και κουλούρες για να φάω. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, λοιπόν. Και από πάνω από τον. Οπότε ο Αντώνης έφερε το αρχιτυπικό, το τσουκάλι τη Σύφνου, τη Ρεβιθάδας. Αυτό που συνεχίζει να φτιάχνεται ανώνυμα και που κι αν φύγει ο Αντώνης και δεν υπάρχει κανένας άλλος Αντώνης, αυτό το οποίο τώρα πάλι δίνουμε 10 ευρώ για να το πάρουμε όσα δίνουμε, θα το ψάχνουμε και αυτό στα παλαιοπολία σαν το γενικό κανάτι. Αυτό θέλω να πω ότι. Κάτι που νομίζουμε ότι είναι για πάντα, δεν είναι πάντα για πάντα. Αυτό εμένα με απασχολεί πάρα πολύ στη ζωή μου και πολλές φορές με δυσκολεύει πάρα πολύ να κοιμηθώ, αλλά σε λαβεί. Οπότε τι κάνω, σώζω ό,τι σώζεται. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, πιο πολύ από αυτό που κάνω. Και από πάνω από τον Αντώνη είναι το φωτογραφικό κλικ που αποτυπώνει μια εγκατάσταση που δεν υπάρχει πια, στα Φυρόγια της Ύφνου. Αυτός είναι ο εικαστικός Άγγελος Κούρτης, που το 2001 στο μοναστήρι στα Φυρόγια της Ύφνου είχε κάνει μια θαυμάσια εγκατάσταση μαζί με άλλους στο πλαίσιο μιας σωματικής έκθεσης και είχε φτιάξει ένα καταράκτη από σιφνέικα κεραμικά. Οπότε να τόσο Άγγελος. Ο Γιώργος Γεωργιάδης είναι ο σύζυγος της Μάρος Κερασιώτη, που σας έλεγα. 87 Ημάρων, 94 τριών, πόσο ο Γιώργος. Είναι ένας σημαντικός μας γλύπτης, ο οποίος δουλεύει κυρίως με μπρούτζο, αλλά εδώ είπε πριν λίγα χρόνια: Μάρο, ζηλεύω, θα πάρω από τον πυλό σου να παίξω. Και έπαιξε βέβαια φτιάχνοντας μόνος του παπάδες. Έφτιαξε μια ολόκληρη σειρά με γορίλες, που για τον Γιώργο είναι οι άνθρωποι απενδεδειμένοι από τον καθοσπρεπισμό τους. Οπότε οι γορίλες, αφού έχει βγει το άλλο κομμάτι, μπορούν να φωνασκούν. Από μόνο της Λεωνή που το έχει φτιάξει για Γτζόγλου. Αθήνα, πέφτει εδώ. Ο Χαν Στάουμπλι είναι ο άντρας της Άννας Αχιλλέως, ο οποίος είναι ένας φοβερός και τρομερός ορθοπαιδικός, που όμως εδώ και χρόνια θέλησε να κάνει πυλό, γιατί ήθελε να μιλήσει για τα οστά και μόνο. Είναι μαθητής του Σταμάτη. Και να ο Σταμάτης εδώ, ο Φιλιππέος, πολλές γενιές, κάντε λίγο αν θέλετε να πάει, μήπως θέλει ο Φίλιππος, πολλές γενιές κεραμιστών με έδρα το Μαρούσι, οι Φιλιππέοι, είναι αυτοί που κάνουν τα μαρουσιώτικα σταμιά. Ο Σταμάτης όμως τώρα είναι πια στην Ηλιούπολη και στο εργαστήριό του μαθητεύουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται για κάτι περίτεχνο και παιδάκια, δηλαδή απλή κεραμική. Όμως ο Σταμάτης, που είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος, έχει επίσης ανοίξει την αγκαλιά του για πολλούς εικαστικούς που θέλησαν να δουλέψουν πάνω σε κεραμική. Έφτιαξε ένα καταπληκτικό δάπεδο από πλίνθους, τότε μαύρους, και τώρα του είπα: Σταμάτη, θα είσαι και πάλι. Μου είπε: θα σου φέρω, δεν θα το παίξω, μου λέει, εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτό, μου λέει, γιατί αυτό θα ήταν υποκριτικό από μέρος μου, δεν κάνω αυτό. Θα σου φέρω λοιπόν το α, το αλφαβηταρίο, που είναι ένα σταμνί μαρουσιώτικο. Αυτό είμαι εγώ και αυτό σου φέρνω, μου είπε, και το έφτιαξε μόνο για να έχουν απόλυτο link με τη συνθήκη. Ελπίδα Κουρτζή, πέμπτη, έκτη γενιά Κουρτζίδων. Οι Κουρτζίδες μπήκαν στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά πια, με έδρα τη Δώρα Μόρφη από την Πάτρα. Ανθή Σουλτάνη από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και με σπίτι στην Αίγινα, με αυτά τα βυζαντινά στοιχεία. Η Δώρα Τσιράκλουγλου, μια καλλιτέχνης που έτσι εξελίσσεται όλο και περισσότερο, που περνάει το μισό χρόνο στην Κίνα πια, διατηρώντας εργαστήριο δικό της, κάνει αυτή τη λεπτεπίλεπτη πορσελάνη, η οποία θαυμάζεται πάρα από τους Κινέζους και εκτιμάται, και πια τόσο πολύ πάει που έχει πάρει πολλά βραβεία εκεί και είναι όλο και πιο πολύ εκεί. Η Έφη Κουταβά, άλλη μια αρχαιολόγος που επιθύμησε να γίνει κεραμίστρια για ευνόητους λόγους, όπως καταλάβατε πλέον, γιατί το χώμα είναι αυτό το παλόμενο της διαχρονίας που τα ενώνει όλα, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη, και από πάνω το έργο, το χώμα του πολύ σημαντικού μας ζωγράφου Χρήστου Παπαδάκη. Εκεί, θα καταλήξουμε εκεί. Εκεί έχουμε έξω από το χώρο, στο προθάλαμό μας, είναι το έργο του Παναγιώτη Μπρέντα. Ο Παναγιώτης Μπρέντας είναι ένας γλύπτης μαθητής του Γιώργου Χουλιαρά, ο οποίος έχει γυρίσει στα γενέθλια Τρίκαλα και δουλεύει από εκεί. Έχει εργαστήριο για παιδιά και κάνει και πολύ land art. Και αυτά είναι τα εργαλεία του και το χώμα του που έχει αφήσει έξω. Βασίλης Αναστασόπουλος, το Κέλυφος, αυτό το πρώτο, το οργανικό από την Πάτρα. Και εδώ οι δύο αδελφές Θεοδόρου, Μάρο και Ζωζό, από την Καλαμπάκα, οι οποίες παίζουν. Είναι χιουμοριστικά τα έργα. Η μία κάνει τα σφυριά από πυλό, η άλλη κάνει αυτό το έργο που όλα τα παιδιά θέλουν να πιάσουν, γιατί νομίζουν, θέλουν να ξέρουν αν είναι λάστιχο ή κεραμικό, είναι φυσικά κεραμικό. Άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση του πώς δύο κορίτσια τα οποία ζουν στην Καλαμπάκα μπορούν να επικοινωνούν με όλη την Ελλάδα και τους κεραμίστες, να οργανώνουν παρουσίες, συνεδρίες κεραμικής και να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Αυτό που σας έλεγα ότι με τους ζωγράφους δεν γίνεται, οι κεραμίστες το έχουν πετύχει και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και κλείνουμε την έκθεση με την Ειρήνη Γκόνου. Η Ειρήνη Γκόνου είναι μια πολύ σημαντική μας εικαστικός και αυτή όχι κεραμίστρια. εικαστικός πολλαπλών έτσι, αναζητήσεων, σύζυγος του Μίλτου Παντελιά. Η Ειρήνη έχει σπουδάσει ζωγραφική, υφαντική. Στον κορονοϊό αποφάσισαν να πάνε να μείνουν για καλύτερα στο εξοχικό τους που είναι στη Βόρεια Νάξο, το Αμπράμι, και δεν γυρίσαν ποτέ πίσω στην Αθήνα. Δηλαδή διατηρούν το σπίτι τους στον νέο κόσμο, αλλά μένουν μόνιμα στο Αμπράμι. Και η Ειρήνη πήρε την απόφαση τα τελευταία χρόνια να κάνει δουλειά η οποία να υλοποιείται ως επιτοπλίστων με εντόπια υλικά. Δηλαδή προσπαθεί η δουλειά της να ολοκληρώνεται με πρώτη ύλη που μπορεί να βρει στο νησί. Ξύλα, παλιά πανιά, χώματα, πράγματα. Και στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, επειδή πάντοτε ασχολήθηκε πάντα με υφαντά, ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια μια νέα πρωτοβουλία αναπαραγωγής μετάξης, που είχε η Νάξος πάρα πολύ μετάξη. Αυτό είναι όλα αυτά που...
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Βρισκόμαστε στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας. Μόλις υλοποιήσαμε ένα εικαστικό εργαστήριο για παιδιά από το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης. Ένα πρόγραμμα στο πλαίσιο που λέγεται Πολιτισμικές Γέφυρες, μαθαίνοντας μέσω της τέχνης και της παράδοσης. Είδαμε την έκθεση που βρίσκεται αυτή την περίοδο εδώ στο Λαογραφικό Μουσείο, την έκθεση Σμιλεύοντας, επιμέλεια της Ήρυδας Κρητικού. Μιλήσαμε για τα εργαλεία, για τη διαχρονία των εργαλείων και τα παιδιά έφτιαξαν με μοναδικό τρόπο, όπως όλα τα παιδιά ξέρουν, τα δικά τους εργαλεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ομάδα του Δήμου για την άψογη συνεργασία ακόμη μία φορά. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Φεστιβάλ Φιστικιού, που το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης θα είναι ξανά εδώ.
1: Σας βρεθήκαμε σήμερα στο Λαογραφικό Μουσείο της Έγινας σε συνεργασία με το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης για να δείξουμε στα παιδιά τα αλήθινα εργαλεία που εκθέτουμε και τη ζωγραφική της στρατηγούλας, τα οποία τα παιδιά φτιάξαν κάποια πράγματα, στο τέλος ζωγράφισαν, τα οποία δεν ξέρω αν τους μάθαμε κάτι, αλλά εμείς μάθαμε πολλά από τα παιδιά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Παιδιά μιλάμε πεντάχρονα, εξάχρονα, μια σταλιά. Κάνουν κάτι ζωγραφίες τα οποία δεν ξέρω τι να σας πω. Άλλωστε θα τα δείτε στο αγαπημένο μας Έγινα πόρταλ που μας καλύπτει πάντα οτιδήποτε κάνουμε και όχι μόνο εμείς, όπου υπάρχει τέχνη. Ευχαριστούμε, να είστε καλά, να χαίρεστε ότι αγαπάτε και ο Θεός το καλό.
2: Το Θερινό Σχολείο Φυσικής είναι μια πρωτοβουλία της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και του Ερευνητικού Κέντρου Δημόκρητος. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει να δείξει στους μαθητές την ομορφιά της φυσικής αφενός, αφετέρου, τις επαγγελματικές δυνατότητες που διανοίγονται μπροστά τους αν επενδύσουν στη φυσική. Η φυσική στηρίζεται πάνω στην παρατήρηση και στο πείραμα. Και μόνο με βάση αυτά που παρατηρούμε σκεφτόμαστε. Αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε από τον, θα έλεγα, από το 600 π.Χ., από τον Θαλή, από τον Πυθαγόρα, τον Αρχιμίδη και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Τα μαθηματικά είναι απλώς τα εργαλεία που μας βοηθάνε να κάνουμε ποσοτικές προβλέψεις και να ελέγχουμε μετά με νέα πειράματα τις προβλέψεις αυτές. Αυτή είναι η βάση και της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία βλέπει τον εγκέφαλο κατά αναλογία με ένα μαγνήτη. Και γι' αυτό το Νόμπελ Φυσικής του 2024 ήταν σε αυτούς που έστησαν το πρώτο μοντέλο του εγκεφάλου εμπνεόμενοι από τους μαγνήτες. Τα μοντέλα που έχουμε για τους μαγνήτες που αναπτύσσονται στη δεκαετία του 30. Γι' αυτό θα δούμε ότι στο σημερινό συνέδριο, στη σημερινή συζήτηση για τη φυσική, το λέω συνέδριο γιατί έχει χαρακτηριστικά συνεδρίου, θα δούμε λοιπόν ότι οι μισές ομιλίες είναι στη τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας τρόπος να αυτοματοποιήσουμε τους συλλογισμούς του φυσικού και να αφήσουμε ελεύθερη τη δημιουργική του φαντασία για να αναζητήσει νέες σχέσεις και να εμπνευστεί από νέες ιδέες. Είπα πριν ότι το σχολείο αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί και συνέδριο. Γιατί οι ομιλητές είναι καταξιωμένοι ερευνητές που μας δείχνουν και αυτά που γίνονται στην έρευνα σήμερα. Αν θα δείτε τις παρουσιάσεις, είναι κατά το ίμιση διδακτικές, αλλά κατά το ίμιση μειούν τα παιδιά σε αυτό που σήμερα αποτελεί το μέτωπο της έρευνας, που είναι και το πιο ενδιαφέρον. Είχαμε μια ενδιαφέρουσα συμμετοχή με τη βοήθεια του Δήμου και των πολιτών της Έγινας και φιλοδοξούμε να το μεγαλώσουμε και να το ενισχύσουμε. Τα παιδιά συνδυάζουν μια ευχάριστη, ξεκούραστη νότα με νέα γνώση που θα τους βοηθήσει να πάρουν αποφάσεις για το μέλλον τους.
0: Καλημέρα σας. Είμαι η Εμιλία Σμυρλή και είμαι υπεύθυνη εκπαίδευσης στο ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος. Το θερινό σχολείο που πραγματοποιείται εδώ στην Αίγινα είναι μία από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά μας, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος, καθώς είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών και είναι κάτι που πραγματοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μέσα από αυτό το θερινό σχολείο, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τους ερευνητές και τις ερευνήτριες του ερευνητικού μας κέντρου, του Δημόκρητου, να μάθουν τι θα πει έρευνα, να κατανοήσουν ότι ο Δημόκρητος έχει ανοιχτές τις πόρτες του προς όλα τα νέα άτομα και ότι η έρευνα είναι κάτι το προσιτό και ανοιχτό προς κάθε νέο άτομο και ίσως να εμπνευστούν να ακολουθήσουν αργότερα το δρόμο της επιστήμης και της έρευνας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για τη φιλοξενία της Αίγινας. Πραγματοποιείται πάρα πολλά χρόνια και έχουμε την ευκαιρία να βρισκόμαστε σε αυτό το όμορφο νησί πάρα πολλά χρόνια. Να γνωρίσουμε ίσως και το ναό της Αφέας αύριο. Και φέτος συμμετέχουν πάρα πολλά παιδιά στο θερινό σχολείο και αυτό μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Γιατί είμαι σίγουρη ότι σε λίγα χρόνια αρκετά από αυτά τα παιδιά θα τα δούμε στο ερευνητικό μας κέντρο, είτε ως προπτυχιακούς φοιτητές να κάνουν την πρακτική τους, είτε σε λίγα χρόνια να κάνουν κάποιο μεταπτυχιακό ή και αργότερα να πραγματοποιούν τη διδακτορική τους έρευνα στο ερευνητικό μας κέντρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δήμο Αίγινας που μας φιλοξενεί για αυτό το θερινό σχολείο. Δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά από όλη τη χώρα να γνωρίσουν μεγάλους και σημαντικούς ερευνητές και σημαντικές ερευνήτριες της χώρας και να εμπνευστούν και να ακολουθήσουν σιγά σιγά τα βήματα της επιστήμης και της έρευνας.
3: Βρισκόμαστε ένα ακόμα καλοκαίρι εδώ στο Λύκειο της Αίγινας, σε αυτή τη χρόνια συνεργασία που έχουμε πλέον με το Δήμο και την Ένωση Ελλήνων Φυσικών για έναν ακόμα θερινό σχολείο φυσικής. Για όσους παρακολουθείτε το θεσμό αυτό, έχει αρχίσει εδώ και χρόνια, το ξεκίνησε ο αείμνηστος διευθυντής μας, ο Γιάννης ο Πούντος, και συνεχίζεται μέχρι τώρα και από το σημερινό διευθυντή, τον Γιάννη τον Πεπέ, ο οποίος δυστυχώς για προσωπική του υπόθεση δεν μπορούσε να βρίσκεται μαζί μας. Αξίζουν συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά που έχουν αποφασίσει να θυσιάσουν ένα μέρος των διακοπών τους και να το αφιερώσουν στη μάθηση. Τα φετινά θέματα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, έχουν σχέση με την αστρονομία και τον ήλιο, με την τεχνητή νοημοσύνη για την κλιματική αλλαγή, ενδιαφέροντα πειράματα φυσικής και νομίζω ότι θα φύγουν από εδώ αποκτώντας πολύ μεγάλη εμπειρία και γνώση επάνω στις θετικές επιστήμες. Από τη μεριά μου, να συγχαρώ και τα παιδιά της Αίγινας που βρίσκονται εδώ. Είμαι χαρούμενος γιατί έχουμε αρκετά παιδιά από την Αίγινα φέτος. Θέλουμε όμως αυτά να γίνουν περισσότερα τις επόμενες χρονιές. Και τελειώνοντας, κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, που για φέτος είναι η αναδεικνυτικός υπό τη νέα διεύθυνση του Μασούτη. Είναι ο Χάρης Βαϊκόπουλος, ο ιδιοκτήτης καφετέρειας Heaven, ο Κυριάκος ο Κρόνος, ο ιδιοκτήτης καφετέρειας Ρέμβη και είναι και ο Σωτήρης Μαργέλος του γνωστού Κρεοπολίου.
4: Και πάλι μαζί συνεχίζουμε αυτή τη συνεργασία, την αγαστή, την υπέροχη, με το Λύκειο και την υποδοχή από το Δήμο Αίγινας. Άρα εμείς έχουμε σαν στόχο μέσα από αυτή τη δράση που είναι το θερινό σχολείο να φέρουμε κοντά στους μαθητές τα μεγάλα επιστημονικά και ερευνητικά αποτελέσματα των δύο κόσμων, του κόσμου της επιστήμης και του κόσμου της έρευνας. Αυτό το πετυχαίνουμε τα τελευταία χρόνια με τη σύμπραξη με τον Δημόκρητο, με το μεγάλο εργαστηριακό και ερευνητικό κέντρο της Ελλάδας που έχει παγκόσμια εμβέλεια και νομίζω είναι τιμή και για την Ένωση Ελλήνων Φυσικών και για την Αίγινα και για αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν επιλέξει να είναι μαζί μας αυτό το τρίμερο. Άρα τι θα δούμε, πώς η επιστήμη σήμερα έχει φτάσει σε ένα πολύ σημαντικό και υψηλό επίπεδο να απαντάει σε αγωνιώδη ερωτήματα και πώς μέσα από την έρευνα έχουμε κατορθώσει αυτά τα ερωτήματα να φτάνουν κοντά στην κοινωνία και στην τεχνολογία να τα υποδέχεται, άρα να υπηρετούν τον κόσμο. Άρα εμείς τι κάνουμε στους μαθητές σήμερα, τους δίνουμε ένα έναυσμα να δούνε την σημαντική επιστήμη της φυσικής, τα μεγάλα επιτεύγματα της φυσικής και να τους δελεάσουμε να κινηθούν στον χώρο των θετικών επιστημών. Νομίζω τα έχουμε καταφέρει, όπως είπα προηγουμένως, με την σύμπραξη και με το Γενικό Λύκειο Αίγινας και με τους εξαίρετους συναδέλφους που αυτό το τρίμερο θα είναι μαζί μας και με το Δήμο Αίγινας. Και ευχαριστούμε όλους αυτούς για αυτή τη συνάντηση που για μας είναι κομβική και δίνει και κύρος στην Ένωση Ελλήνων Φυσικών λόγω της σύμπραξης, αλλά νομίζω ότι μέσα από αυτόν τον τρόπο κάνουμε διάχυση της επιστήμης.
5: Καλησπέρα. Ονομάζομαι Κατσαΐτης Άγγελος, είμαι φυσικός, εκπαιδευτικός στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια Πολύτροποι και βρίσκομαι στην Αίγινα για να στηρίξω και εγώ τον πολυετή θεσμό του θερινού σχολείου που διοργανώνει η Ένωση Λιών Φυσικών στην Αίγινα, όπως προείπα, σε συνεργασία με το Δημόκρητο και το Δήμο Αίγινας. Ήρθα με μερικούς μαθητές μου να παρουσιάσουμε κάποια πειράματα στους μαθητές του θερινού σχολείου, κάποια πειράματα παύλα επιδείξεις θα λέγαμε, όπου φέρνουν τους μαθητές του θερινού σχολείου πιο κοντά με τον κόσμο της φυσικής, επιδείξεις που, και πειράματα που έχουν δει στα social media τους, στο Instagram ή στο TikTok, αλλά παρατήρησα για ακόμη μια φορά εδώ πέρα ότι ενθουσιάστηκαν πολλές φορές παραπάνω όταν είδαν από κοντά τα πειράματα αυτά, ακόμα και όταν τα είχαν δει στα social media τους. Καλή επιτυχία στο σχολείο. Ευχόμαστε να συνεχίσει ο θεσμός αυτός με ακόμη περισσότερα παιδιά, γιατί χρειάζονται τα παιδιά να έρθουν κοντά στον κόσμο της φυσικής.
6: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
7: Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, την αρχαιολογία, τον πολιτισμό και τη μουσική της Αίγινας πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 23 Αυγούστου στο πολιτιστικό κέντρο του χωριού στη Παχιαράχη. Την εκδήλωση που είχε τίτλο «Μια αυγουστιάτικη βραδιά στην Παχιαράχη» προλόγησε και συντόνισε η κυρία Βίλμα Σινάνογλου, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Παχιάς Ράχης, στο Ελλάνιον Όρος. Αποτέλεσε προφεστιβαλική εκδήλωση στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Ψυχτική Φεστ σε συνεργασία με το Δήμο Αίγινας. Το χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Παχιάς Ράχης, το πρόγραμμα συνδύασε την παρουσίαση στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού με την αρχαιολογική έρευνα και τη μουσική. Η βραδιά ξεκίνησε με την προβολή της ταινίας «Ο αρχαίος Ελαιώνας της Αίγινας» από την Ηρώδια Μαντούρ και τον Νίκο Αλμπαντάκη, παραγωγή της Ηρωνικός, η οποία έδωσε την αφορμή για μία αναφορά στην ιστορία και την παρουσία της ελιάς στο νησί. Ακολούθησε ομιλία του Τόμπια Σκράφ εκ μέρους της Ελληνοβρετανικής Ομάδας Αρχαιολογίας με θέμα ανασκαφή στο Ελλάνιον Όρος. Η παρουσίαση επικεντρώθηκε στην αρχαιολογική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή και στα στοιχεία που έχουν προκύψει σχετικά με το Ελλάνιον Όρος, σε ένα χώρο με ιδιαίτερη σημασία για την ιστορία και την αρχαιολογία της Αίγινας. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με μουσική βραδιά κάτω από τον αυγουστιάτικο ουρανό. Η Εστουδιαντίνα Αίγινας παρουσίασε μια νυχτοδία υπό τη διεύθυνση του Αλέξανδρου Σπίτζινγκ και για πρώτη φορά το τραγούδι «Κουτσομπόλα Ελιά», δημιουργώντας το μουσικό κλείσιμο της εκδήλωσης τον ιδιαίτερο χώρο της Παχιάς Ράχης.
8: Άδα τελείως, τι θα βρεις? Θα βρεις ένα μπέλι, μια ελιά και ένα καράβι. Και αν θέλεις να την ξαναβάλεις μαζί, δεν χρειάζεσαι τίποτα πολύ. Πάλι ένα μπέλι, μια ελιά και ένα καράβι και έχει πάλι την Ελλάδα. Αυτό το υπορίτσος βέβαια. Θέλω να καλωσορίσω τον Πάτερ Φιλόθεο που είναι ο πάτερ της Εκκλησίας μας, είναι πάντα δίπλα μας. Και θα θέλω να θυμίσω σε όλους ότι αύριο είναι η μετακομιδή των Λιψάνων και γιορτάζει ο Άγιος Διονύσιος η Εκκλησία μας και θα είμαστε πολύ ευχαριστημένα αν μας ξαναέρθετε και μας ξαναεπισκεφτείτε γιατί είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή. Ευχαριστούμε Πάτερ που είστε πάντα στήριγμα.
9: Να είστε καλά
8: ένας...
9: και να συνεχίζετε το έργο σας.
8: Το δικό σας.
9: Μαζί όλοι. 7 η ώρα το πρωί ο όφρος και συνέχεια θέλει λειτουργία για όποιον ενδιαφέρεται. Να τιμήσουμε τον Άγιο του νησιού μας. Να σε ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά. Και εύχομαι ο Άγιος μέσα από την καρδιά μου να στηρίζει οικογένειές σας και να σας προσφέρει ό,τι και αν το ζητήσετε. Θέλω να ευχαριστήσω εδώ το Σύλλογο που όλα αυτά τα χρόνια, είμαι 22 χρόνια σήμερα κλείνω εδώ στην Παχία Ράχη. Σαν απόψε πριν 22 χρόνια ήρθα. Παραμονή του Αγίου Διονυσίου, συναπούμε των Λιψάνων. Και παλέψαμε όλοι εδώ στο χωριό να φτιάξουμε κάτι. Μαζί με το Σύλλογο, με τον κόσμο του χωριού, με τον κόσμο της Έγινας. Και εύχομαι να συνεχίσουμε έτσι. Είδα τώρα σε αυτό το πολύ ωραίο βίντεο τις ελιές. Και εγώ είμαι από τη Μονεβασιά η καταγωγή μου. Εκεί γεννήθηκα και μεγάλωσα. Έχουμε στον τόπο μου κάτω ελιές 2.000 ετών, τεράστιες. Και αυτό που κάνει εντύπωση, μετά από 2.000 χρόνια βγάζουν καρπό. Τις μαζεύουν οι άνθρωποι, δεν τις κλαδεύουν, δεν τις πειράζουν, αλλά τις μαζεύουν. Αυτό θα να ευχηθώ σε όλους μας, όσο μεγαλώνουμε, να γίνουμε σαν τις ελιές, να βγάζουμε καρπούς. Και όχι να γίνουμε απλά κούτσουρα για τη φωτιά. Ή για το χώμα, αναλόγως τι έχει ο καθένας κατά νου. Να μπορέσουμε, περνώντας από εδώ, να αφήσουμε κάτι. Τον καρπό μας, το πάτημά μας. Αυτό εύχομαι από την καρδιά. Χρόνια πολλά και πάλι, να είμαστε όλοι καλά. Και καλή δύναμη στους ανθρώπους συλλόγου.
8: Ευχαριστώ. Καλά. Πάτε, είναι ο καλύτερος μας φίλος εδώ, πραγματικά. Επιτρέψτε μου 2 λεπτά να πω δύο πράγματα. Καταρχάς θα πρέπει να τονίσουμε 2 αλλαγές που υπάρχουν στον αρχαίο Ελαιώνα. Υπάρχουν τα μονοπάτια που ο Σύλλογος των Ενεργών Πολιτών και ο ΑΣΠΕ είναι εδώ ο πρόεδρος που έχουν κάνει μια φοβερή δουλειά, το ξέρετε όλοι. Επίσης σκοπεύουμε με τον Σύλλογο της Κυψέλης να οργανώσουμε μια εκδρομή κάτω, μπορεί να έχουμε και λίγο μουσική, λίγο μπουζούκι, θα την κάνουμε πολύ ανθρώπινη. Κάποια στιγμή μέσα στο φθινόπωρο θα κατέβουμε από εδώ και θα πάμε όλοι μαζί όσοι έρθουν να ξαναδούμε τον αρχαίο Ελαιώνα. Θέλω να προσθέσω όμως 2 πράγματα. Ο αρχαίος Ελαιώνας, όπως και το όρος, όπως σας είπα πριν, ήταν ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Και είχε αυτό ξανατιμηθεί από την Ελλάδα το 1981. Το 2002 ξαναξεκίνησε αυτό. Και αυτό που συνέβη είναι ότι, και το τονίζω αυτό, η περιοχή του ιδιαίτερου φυσικού κάλους, που δεν λέγεται πλέον έτσι, αλλά λέγεται τοποθεσία ιδιαίτερου φυσικού κάλους, που πρέπει να περιλαμβάνει ορισμένα κριτήρια, όπως σας είπα, μέσα αν δείτε έχουμε γράψει τα κριτήρια, μειώθηκε. Αντί δηλαδή να αυξηθεί η περιοχή για να είναι προστατευμένη, μειώθηκε. Είχαμε φέρει και τον καθηγητή του Πολυτεχνείου εδώ να μας μιλήσει γι' αυτό. Θα πρέπει να σας πω ότι η Έγινα έχει μόνο αυτές τις περιοχές, αυτή την περιοχή στο χάρτη σαν τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους, ενώ για παράδειγμα Σπέτσας, Πόρος, Ίδρα είναι ολόκληρες. Στην Αττική είναι 24 περιοχές και στην Έγινα είναι μόνο μία το Όρος, ούτε καν η Αφαία. Άρα λοιπόν θα πρέπει μαζί με το Δήμο να τα παρακολουθούμε αυτά και να κάνουμε ό,τι μπορούμε, είμαστε στη διάθεσή του, έτσι ώστε όταν βγαίνουν αυτοί οι νέοι χάρτες να προστατεύσουμε αυτά τα δέντρα. Γιατί αυτά τα δέντρα ήδη καμιά φορά τα κλαδεύουν χωρίς να είμαι σίγουρη ποιος, τι, αν θα είναι σωστά κλαδεμένα, αλλά θα πρέπει να το προσέξουμε. Περνάμε στο όρος σιγά σιγά, το όρος που έχει μυκηναϊκά αρχαία τα οποία έχουν βρεθεί πρόσφατα. Το όρος που έχει, όπως θυμόσαστε, έχει γράψει ο Θεόφραστος.
6: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
8: Το περίφημο όπως το έχει γράψει, ότι όταν κάθονται σύννεφα επάνω του πάντα βρέχει, δεν έχει πέσει έξω ούτε μία φορά, όσα χρόνια είμαι και εγώ εδώ που είμαι κάπου 35 χρόνια σε αυτό το χωριό. Θα πρέπει να σας πω ότι με εντυπωσιάζει το πώς το λέει. Όταν το σύννεφο κάτσει, καθίζεται, είναι πολύ ωραίο. Όχι όταν το περικυκλώσει, όταν κάτσει το σύννεφο. Και έχει σουβάλες, έχει τους ταξιάρχες, μια εκκλησία τρομερή που φαντάζομαι την έχετε επισκεφτεί. Ο επόμενος ομιλητής μας εκπροσωπεί και τους Έλληνες και τους υπόλοιπους αρχαιολόγους που έχουν ξεκινήσει μια φοβερή δουλειά, ο κύριος Τομπίας Κράφτ. Θα μας μιλήσει για τις πρόσφατες ανασκαφές στο Όρος. Πιστεύουμε ότι θα υπάρχουν πολλά πράγματα. Με έχει εντυπωσιάσει γιατί μου έλεγε ότι τελευταία περπατούν γύρω-γύρω στους 40 βαθμούς γύρω από το Όρος και κοιτάνε κάτω και ψάχνουν ό,τι βρούνε κομμάτια. Δεν ξέρω τι θα βρούνε. Θα μας κάνετε την τιμή.
10: Η οποία συμπεριλαμβάνει και την κυρία Χρυσουλάκη, την Σοφία Μιχαλοπούλου και τον Λεωνίδα Βοκοτόπουλο από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και την Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή, που έχουμε τη τιμή να ερευνήσουμε ένα ιδιαίτερο σπουδαίο και ενδιαφέρον τοπίο και με ιδιαίτερο κάλος και ομορφιά στα αρχαία κείμενα αλλά και στην αρχαιολογική βιβλιογραφία. Και είμαστε τόσο χαρούμενοι και εκτιμόμαστε πάρα πολύ που μπορούμε να δουλέψουμε σε ένα τέτοιο τοπίο με αυτή τη θεά, με αυτή την ομορφιά. Το επόμενο. Εδώ που βλέπετε όλο τον Σαρωνικό κόλπο, τη Μονή, το Αγκίστρι. Αυτό είναι ένα δύσκολο σημείο για αρχαιολογική έρευνα, αλλά μας εκπληρώνει κάθε μέρα με αυτή την θεά. Ένα τοπίο το οποίο φαίνεται από παντού. Μια φορά είδατε τον Όρος, το βλέπετε από παντού. Αλλά τα ξέρετε εσείς καλύτερα από εμένα. Το επόμενο. Ένα τοπίο το οποίο ήδη έχει ερευνηθεί πολλές φορές, ήδη από το 19ο αιώνα που ο κ. Μουστοξίδης είχε ανέβει, που είχε γράψει για τον Ελάνιον Διός και ιδιαίτερα στη αρχή του 20ου αιώνα όταν οι Γερμανοί αρχαιολόγοι που τότε δούλευσαν στην Αφαία αρχίσαν μια ανασκαφή, αρκετά μεγάλη ανασκαφή και στην κορυφή και στις βόρειες παρυφές του βουνού. Από αυτές τις ανασκαφές δυστυχώς δεν μας μείνουν πολλά τεκμήρια, αλλά ιδιαίτερα ένα τοπογραφικό σκίτσο που δείχνει ότι γύρω από την εκκλησία υπάρχει μέσα σε αυτό το ερυπιώνα μια πυκνή κατοίκηση και ένα τείχο που περικυκλώνει την κορυφή του βουνού. Στο Μουσείο της Έγινας εκτίθεται ένα μόνο αντικείμενο από αυτές τις ανασκαφές στην κορυφή του Ελάνιου Όρους, ένα μυκηναϊκό ειδόλιο γυναικείας μορφής από πυλό, που όμως μας κάνει να σκέφτεται μήπως εκεί υπήρξε μια θρησκεία ήδη στην προστορική περίοδο, ήδη παλιότερα. Οι ανασκαφές, ιδιαίτερα όμως στις βόρειες παρυφές στο μικρό μοναστηράκι, εκεί στους ταξιάρχες, έχουν δείξει ένα συγκρότημα, ένα μεγάλο μιμιώδες συγκρότημα που άνοικε στο Ελάνιο Διός, στη λατρεία του και τότε βρέθηκε εκεί και μια χάλκινη ιτρία με αφιέρωμα στον ίδιο στον Διό, οπότε ξεκαθαρίστηκε και το θέμα της ταύτισης αυτού του χώρου. Στην κορυφή επίσης, κάτω από το εκκλησάκι της Ανάληψης, φαίνονται ρήπια από ένα αρχαίο κτίριο που βλέπετε εδώ ακριβώς στη βάση του εκκλησίου και μέσα στους τοίχους της εκκλησίας επίσης βρίσκονται αρχαίοι δομοί. Παλιότερα φωτογραφήθηκε εκεί και μαρμάρινο διοκοσμητικό μέλος από ένα κτίσμα αρχαίο. Αυτό όμως δυστυχώς σήμερα δεν σώζεται πια. Εμείς στις έρευνές μας βρισκόμαστε όμως μεγάλα θραύσματα από κεραμίδες κορινθιακού τύπου, οι οποίες δείχνουν ότι υπήρξε και στεγασμένο κτίριο στην κορυφή, μάλλον μικρός ναός ή ναίσκος. Αφιερώματα στον Διό εμείς δεν έχουμε βρει ακόμα πολλά, ή έχουν βρεθεί παλιότερα ή έχουν αφαιρεθεί ή είναι κάπου κρυμμένα. Αλλά αυτό που βρούμε όμως, που τεκμηρίωνε περίπου 1000 χρόνια λατρεία από τα γεωμετρικά χρόνια από το 8ο, 7ο αιώνα π.Χ. μέχρι και τη ρωμαϊκή εποχή, είναι ένα παχύ στρώμα γύρω από το εκκλησάκι, γιατί προφανώς το κύριο σημείο ενδιαφέροντος είναι κάτω από το εκκλησάκι, εκεί δεν μπορεί να γίνεται ανασκαφική έρευνα, αλλά γύρω του βρίσκουμε τα υπολείμματα από τις θυσίες που λάβανε χώρο εκεί για περίπου 1000 χρόνια. Είναι ένα στρώμα μαύρο, στάχτης και περιέχει χιλιάδες και χιλιάδες καμένα οστά ζώων. Αυτές ήταν οι θυσίες που λάβανε χώρο εκεί για να τιμήσουν τον Διό στην κορυφή του βουνού. Το να υπάρξει γερό του Διός σε βούνο κορυφή δεν είναι κάτι μοναδικό, αλλά ο Ελάνιον Όρος στην Αίγινα είναι στη καρδιά ενός δικτύου τέτοιων γερών κορυφής γύρω. εθήριο περιχή. Στο λεκανοπέδιο της Αθήνας, στην Ημιτό και στην Πάρνηθα υπήρξαν τέτοια γερά. Στο Αραχνέον στην Αργολίδα, στο Κιθερώνα στη Βιωτία και σε καλές μέρες μέχρι φαίνεται και η Νότια Εύβοια στον Όχι, που επίσης υπήρξε λατρεία του Διός. Το Ελάνιο Όρος όμως συνδέονταν πάντα με τα μετεωρολογικά φαινόμενα, το ακούσαμε μόλις, ο Θεοφράστος το αναφέρει και εμείς σαν ανασκαφείς και στη κορυφή το τεκμηριώνουμε, ευτυχώς χωρίς ιδιαίτερες ζημίες. Όταν όμως αρχίζαμε να σκάψουμε δίπλα στο εκκλησάκι σε ένα σημείο που φαινόταν ότι δεν έχει ανασκαφτεί προηγουμένως, αυτό που βρήκαμε, εκτός από αυτά τα οστά από τις θυσίες, είναι προστορικά κατάλοιπα από μια παλιότερη εποχή. Εδώ, σε μια τομή, αρκετά σύντομα βρέθηκε ένα στίχος συμπαγής από τα Μυκηναϊκά χρόνια, περίπου 3.200 χρόνια πριν το σήμερα. Την διερευνήσαμε αυτή τη τομή, γιατί έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σκάψαμε ολόκληρο ένα κτίριο και δίπλα σε μια άλλη τομή ένα δεύτερο. Οπότε δεν ήταν απλά ένα απομονωμένο κτίριο, αλλά όπως έδειχνε και ο χάρτης ουσιαστικά των παλαιότερων γερμανικών ανασκαφών, ήταν ένα ολόκληρο οικισμό. Και στο εσωτερικό αυτού του κτίριου είμαστε ιδιαίτερα τυχεροί που βρήκαμε κάτω από την κατάρρευση των τείχων όλα τα αντικείμενα που τότε είχαν μείνει μέσα στην καταστροφή. Τρυποδικές χύτρες μαγειρικές, για αυτές ήταν και γνωστή η Αίγινα στα Μυκηναϊκά χρόνια, όπως ήταν και αργότερα στην αρχαιότητα η Αίγινα, είχε μεγάλη παραγωγή μαγειρικών χύτρων, τόσο στα προϊστορικά χρόνια όσο και στα ιστορικά, στην αρχαϊκή και κλασική περίοδο. Όποιος ήθελε μια καλή χύτρα την αγόρασε από την Αίγινα. Αλλά και μια Μυκηναϊκή κύλικα, το Αγίο Πόσης, το πιο χαρακτηριστικό αυτών των χρόνων. Εδώ δύο άλλες εικόνες από αυτό το πλούσιο χώρο. Για μας είναι η τύχη που η ατυχία αυτών που τότε χάσαν αυτό το χώρο που κατέρευσε και άφησαν μέσα τους όλο το οικιακό τους εξοπλισμό. Βλέπετε άλλες τέτοιες χύτρες, τουλάχιστον 7 υπήρξαν, μήπως και περισσότερο από ένα απλό νοικοκυριό ήταν και αγκία αποθήκευσης για τα προϊόντα τους, που είναι ένα δύσκολο σημείο προφανώς για να κατοικείται. Στο χώρο λίγο πάνω και προς το εκκλησάκι άλλα ευρήματα, τα οποία ήταν όμως σπασμένα, αλλά μετά από τη συντήρηση βλέπετε ένα σκύφο πάλι από την ίδια περίοδο, με γραπτή διακόσμηση. Αυτά είναι και χρήσιμα για να τα χρονολογήσουμε λίγο καλύτερα. Αυτό είναι γύρω το 1200 π.Χ. χρονολογείται αυτό το στυλ, που ξέρουμε από άλλες ανασκαφές. Και δίπλα του βρέθηκαν και άλλα, το επόμενο, άλλα αντικείμενα όπως ένα τρεπάνι από χαλκό από την ίδια περίοδο και μολύφτινα και χάλκινα σκεύη, το επόμενο, τα οποία ακόμα περιείχαν τα καμένα όσπρια, χιλιάδες όσπρια, βασικά ότι αποθηκεύσανε μάλλον για τους δύσκολες χειμώνες εκεί πάνω στη βούνο κορυφή. Δηλαδή σε αυτό το σημείο που βλέπετε είναι άδειο στο παλιότερο χάρτη. Τώρα βρήκαμε άλλα κτίσματα που μοιάζουν αρκετά με αυτά που έχουν ανασκαφτεί παλιότερα, αλλά για τα οποία δυστυχώς δεν ξέρουμε πια πολλά. Αλλά δείχνουν ότι υπήρξε ένα ολόκληρο οικισμό εκεί στο τέλος της Μυκηναϊκής περίοδου. Ένα οικισμό που είχε και ο χειροματικό τοίχο που βλέπετε εκεί στο βελάκι και στην επόμενη διαφάνεια που βλέπετε εκεί έχει γίνει επίσης ανασκαφή μέσα στην κατάρρευση αυτού του τοίχου. Είναι το πρώτο που βλέπετε όταν ανεβείτε πάνω στον όρο. Βλέπετε αυτό το τοίχο που χρονολογείται εκεί στην εποχή Χαλκού, που έχει όμως ξανακτιστεί και αργότερα, που βλέπετε και στα πάνω μέρη του σε άλλη τοιχοδομία. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί βρισκόμαστε σε μια σημαντική στιγμή ανάμεσα την προϊστορία και τους ιστορικούς χρόνους όταν καταραίει ο Μυκηναϊκός πολιτισμός και σίγουρα δεν είναι τυχαία στη στιγμή που καίγονται τα μεγάλα Μυκηναϊκά νάκτορα στους Μυκήνες, στην Τύρινθα, μάλλον και στην Ακρόπολη των Αθηνών, που δεν σώσονται όμως τα κατάλοιπα, να αποφύγουν οι κάτοικοι της Αίγινας, πιθανότατα, τα μέρη δίπλα στη θάλασσα που δεν είναι πια ασφαλές και βρίσκουν καταφύγιο στη κορυφή του βουνού. Είναι και περίοδο, αλλά αυτό θέλει περαιτέρω έρευνα, μάλλον που εγκαταλείπεται ο οικισμός στους Λασάριδες, μήπως συνδέονται αυτά τα δύο γεγονότα και η κολόνα μάλλον εγκαταλείπεται ή σίγουρα φεύγουν αρκετοί άνθρωποι και ψάχνουν ασφάλεια σε τέτοια σημεία όπως στα βουνά, όπως γίνεται αργότερα στη παλιοχώρα, στα μεσονικά χρόνια. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Συμβαίνουν πολλά τότε στην Αίγινα και αυτά τα ψάχνουμε τώρα, γιατί νομίζω γράφουμε εδώ γενικότερα την ιστορία του τέλους της εποχής Χαλκού. Γιατί και άλλο σημείο, σίγουρα το έχετε δει, στον Άγιο Αντώνη, στη Μεγάλη Κορυφή, επίσης κτίζεται ένα μεγάλο τοίχο που σώζεται ακόμα καλύτερα από αυτό του όρου, και εκεί έχουν γίνει ανασκαφές από την κυρία Μιχαλοπούλου και τον Λεωνίδα Βοκουτόπουλο. Και βλέπετε, σώζεται μέχρι και 3-4 μέτρα ψηλά ο κυκλόπιος τοίχος μυκηναϊκής δόμησης, μόνο που εκεί δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου ευρήματα. Σαν να ήρθαν οι άνθρωποι, το κτίσανε και τελικά φύγανε, δεν το χρησιμοποιούσανε, το είχα μόνο καταφύγιο. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά με αυτό που βρήκαμε τώρα πάνω στον όρο, που είχαμε κανονικά σπίτια με την αποθηκευμένα τους προϊόντα, όλα τα οικοσκευή. Όμως και η αρχαιολογία ποτέ δεν είναι εύκολη. Από πέρσι, το Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, αρχίζαμε να ερευνήσουμε και ένα σημείο έτσι, στις νότιες παρυφές που βλέπετε πάνω την εκκλησία, που ζώζονται μέσα σε ένα λίθος ορό, δύσβατο εντελώς, ίσως και επικίνδυνο. Βρήκαμε σειρές από χώρους, πάλι το επόμενο, από μια τέχνη οικοδομής που βλέπετε με μεγάλους λίθους και ανάμεσα τους πεσμένους λίθους πάλι όστρακα και ευρήματα από τα μυκηναϊκά χρόνια. Εκεί όμως είμαστε μόνο στην αρχή, μόνο μία τομή προς το παρόν ανοίξαμε σε ένας από αυτούς τους χώρους, που έχουμε μια κοσαριά χώροι, τέτοιοι πρέπει να είναι, που όμως βρέθηκαν μέσα σε αυτό, αυτό είναι ευρήματα ούτε 10 μηνών, που βρέθηκαν κατάλοιπα από μεταλλοτεχνικές, μεταλλουργικές εργασίες. Δηλαδή άνθρωποι όντως που δεν ήρθαν απλά για λίγο, αλλά εγκαταστήθηκαν με τα εργαστήρια τους κανονικά. Επεξεργάσανε το χαλκό και βρήκαμε και ένα μαχαίρι από την ίδια περίοδο, περίπου, που όμως είναι σπασμένο σήμερα. Αυτό είναι ο χάρτης τώρα, ο καινούριος της περιοχής, με αυτά τα κατάλοιπα που φαίνονται και που εξερευνήσαμε, και είναι κάτι που πρέπει προφανώς να συνεχίσετε και στα επόμενα χρόνια. Ο στόχος μας ήταν μια διαχρονική έρευνα στην κορυφή του όρους. Βρήκαμε όμως τόσο πολλά και τόσο ενδιαφέροντα μυκηναϊκά κατάλοιπα που επικεντρωθήκαμε περισσότερο σε αυτό. Θα συνεχίζουμε τα επόμενα 4 χρόνια την ανασκαφή στον όρο, και πρέπει να φανταστείτε ότι οι άδειες που παίρνει κανείς για έρευνα επιστημονική είναι για 6 εβδομάδες το χρόνο, οπότε μας περιορίζει αρκετά. Αλλά είναι καλό αυτό, γιατί αυτό είναι το εύκολο, εύκολο δεν είναι, αλλά είναι το εύκολο, και πάλι αυτό που είναι πολύ περισσότερο χρονοβόρο και ίσως και πιο ενδιαφέρον είναι μετά να μελετήσουμε αυτά τα πολλά ευρήματα, χιλιάδες όστρακα, να κάνουμε το puzzle, να γίνεται συντήρηση, να χρονολογήσουμε αυτά και να αρχίσουμε να καταλάβουμε τι έχει συμβεί εκεί στο όρος. Και ήμασταν εδώ το Ιούνιο και το Ιούλιο στο μουσείο και μελετήσαμε αυτά τα πολλά ευρήματα. Του χρόνου όμως θα επιστρέψουν στην ανασκαφή. Κάτι που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ανάμεσα σε αυτά τα ευρήματα είναι που εντοπίστηκαν και όστρακα ακόμα παλιότερα από την μέση εποχή Χαλκού. Αυτό είναι ακόμα μερικές αιώνες πριν, πάμε στο πρώτο μισό της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Εύκολα αναγνωρίζετε τα όστρακα, γιατί είμαστε για μελέτη στο Μουσείο της Κολώνας, που έχουμε τα καλύτερα παράλληλα στην διπλανή αίθουσα. Είναι η περίοδος ακμής της Κολώνας. Εκεί δεν υπήρξε λόγος ο κόσμος να έχει ένα οικισμό καταφύγιο εκεί πάνω. Μάλλον για άλλο λόγο ανεβήκε όμως ο κόσμος στην κορυφή του όρους. Και είναι εκεί που ξανασκεφτόμαστε και αυτό το μυκηναϊκό ειδόλιο που βρέθηκε στην κορυφή. Ίσως ακόμα παλιότερα ήδη ανέβηκε ο κόσμος στην κορυφή για τη λατρεία. Είναι η περίοδο που τεκμηριώνεται μια ιδιαίτερη σχέση που υπάρχει και μυθολογικά της Αίγινας με την Κρήτη, με τη Μινωική Κρήτη. Και ίσως επηρεάστηκαν από τους Μινωίτες και είχαν, όπως ήταν χαρακτηριστικό στην Κρήτη, ένα τέτοιο ιερό κορυφής.

0: για τη λατρεία. Είναι η περίοδο που τεκμηριώνεται μια ιδιαίτερη σχέση που υπάρχει και μυθολογικά της Αίγινας με την Κρήτη, με τη Μινωική Κρήτη. Και ίσως επηρεάστηκαν από τους Μινωίτες και είχαν, όπως ήταν χαρακτηριστικό στην Κρήτη, ένα τέτοιο ιερό κορυφής. Και σίγουρα από όλη αυτή την έρευνα βλέπουμε ότι αντικατοπτρίζεται η τόσο σπουδαία ιστορία και προϊστορία της Αίγινας στα γεγονότα, στην κατοίκηση, στη ανθρώπινη δραστηριότητα, στην κορυφή του Ελλάνιου Όρους. Όταν ακμάζεται η Αίγινα να είναι εκεί στα μεσοελλαδικά χρόνια, να είναι μετά στα αρχαϊκά και κλασικά χρόνια, αυτός ο όρος είναι η καρδιά της Αίγινας, εκεί γίνεται η λατρεία, εκεί συναντιούνται οι άνθρωποι, εκεί γιορτάζουν. Όμως όταν είναι δύσκολη περίοδο, να είναι στο τέλος της εποχής Χαλκού, να είναι στο τέλος της αρχαιότητας, ο κόσμος εκεί ψάχνει ασφάλεια. Και για να καταλάβουμε αυτό το τόσο σημαντικό σημείο, λίγο καλύτερα, δεν σκοπεύομασταν μόνο να κάνουμε ανασκαφή στη κορυφή στην ίδια, αλλά να το εντάξουμε και στην ευρύτερη περιοχή που την είδατε και τόσο ωραία με τα βίντεο πριν, για να καταλάβουμε λίγο ποιοι άνθρωποι ανεβήκαν εκεί και τι υπήρξε γύρω. Γιατί ο όρος δεν είναι μόνος του, αλλά είναι μέρος, είναι η κορυφή μιας ιδιαίτερης περιοχής που κατοικούταν, που χρησιμοποιήθηκε από τα προϊστορικά χρόνια και από πριν από αυτά που βρήκαμε πάνω στον όρο. Ίσως σήμερα είναι έρημο τοπίο σε πολλά μέρη, ενώ στην αρχαιότητα δεν ήταν έτσι καθόλου. Και αυτό που κάνουμε στο επόμενο είναι να περπατήσουμε συστηματικά όλη την περιοχή. Είναι ίσως ένα πιο δύσκολο έργο από την ανασκαφή. Ήμασταν ένα μήνα εδώ φέτος με δύο ομάδες. Είναι πάντα 5-6 άτομα που περπατάνε. Ίσως μας είδατε και σας φαινόταν παράξενο, που περπατάνε σε αυτά τα δύσκολα σημεία, πάντα με ίδια απόσταση ανάμεσά τους, και καταγράφουν ό,τι υπάρχει σε ίχνη από ανθρώπινη δραστηριότητα, να είναι προϊστορική, να είναι αρχαία, να είναι βυζαντινή, να είναι μέχρι και τα νεότερα χρόνια. Και έχουμε περπατήσει πάρα πολλές περιοχές, σχεδόν εκεί που μπορεί να φτάσει κανείς, και σε πάνω από 90% από αυτές τις ενότητες βρούμε κατάλοιπα αρχαία. Κατάλοιπα από ανθρώπινη δραστηριότητα. Και δείχνει πραγματικά αυτό είναι ένα τοπίο το οποίο χρησιμοποιήθηκε, κατοικήθηκε, αγαπήθηκε από τους ανθρώπους για χιλιάδες χρόνια. Καταγράψαμε πάνω από 300 κατασκευές, να είναι σουβάλες, να είναι λατομία, να είναι τείχη, δηλαδή όλων των είδων. Και εντοπίστηκαν διάφοροι καινούριοι αρχαιολογικοί χώροι που θα μπορούσαν να ανασκαφτούν. Μόνο ένα θέλω να αναφέρω, αφού είδαμε και για τον Ελαιώνα, το οποίο είναι ένα τοπίο που είναι ιδιαίτερο, δείχνει ιδιαίτερα πυκνή αρχαιολογική τεκμηρίωση και ευρήματα. Πάνω από τον Ελαιώνα, αυτό ήταν άγνωστο έως τώρα σαν αρχαιολογικό σημείο, ανάμεσα στον Ελαιώνα και την Αιγινήτισσα, ουσιαστικά ένα βράχο που δεσπόσει την περιοχή, βρέθηκαν ιδιαίτερα πολλά αντικείμενα, έτσι, λίθινα εργαλεία σπασμένα από το τέλος της νεολιθικής περίοδου, από την αρχή της εποχής Χαλκού, δηλαδή ακόμα παλιότερα από αυτά που έχουμε στην κορυφή του όρους. Μιλάμε για το 3000 π.Χ. και λίγο πριν ίσως, και αρκετή κεραμική, και δείχνει μια άλλη ακόμα παλιότερη προϊστορία της περιοχής. Αυτό το έργο προφανώς είναι ένα ομαδικό έργο, και δεν είναι μόνο έρευνα, είναι και εκμάθηση για φοιτητές, τόσο από ελληνικά όσο και από ελβετικά και διεθνές πανεπιστήμια, που έρχονται εδώ δεκάδες φοιτητές κάθε χρόνο. Αυτή ήταν η φετινή μας ομάδα για την επιφανειακή έρευνα, και βλέπετε από πόσα πανεπιστήμια έρχονται εδώ και βλέπουν και ναι, έχουν αυτή την εμπειρία της Αίγινας και κάνουν εδώ την πρακτική τους άσκηση για να μαθαίνουν να γίνουν αρχαιολόγοι και ερευνητές. Εσείς αν θέλετε να έχετε περισσότερες πληροφορίες, γιατί λίγος είναι ο χρόνος απόψε και θα έχουμε και μουσική μετά, μπορείτε να μας παρακολουθείτε στα social media της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής, ή θα βρείτε και τις αναφορές κάθε χρονιάς στην ιστοσελίδα μας που είναι esak.swiss, που θα τα βρείτε και στα γερμανικά αλλά και στα ελληνικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα πάλι. Τώρα έχουμε μουσική, οι οποίοι κάθονται, όπως βλέπετε εκεί,

0: Ελπίζω να μην τους ενοχλήσουμε αν έχουμε πολλούς που θα φύγουν, που δεν ξέρω γιατί να φύγουν. Θέλω να σας πω ότι ο Αλέξανδρος Σπίρτζης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής μιας ομάδος που την ξέρετε πολύ καλά γιατί λειτουργεί στην Αίγινα, θα μας παίξει σαν πρώτο του τραγούδι ένα τραγούδι που ακούγεται για πρώτη φορά στην Αίγινα και είναι η ελιά η κουτσομπόλα. Είναι μια ελιά που οι ρίζες της θυμίζουν τις ρίζες των ανθρώπων. Θα ήθελα την ιστορία να σας την πει εκείνος, αλλά τώρα έχει αρκετή δουλειά. Για να μην, μέχρι να ξεκινήσει η μουσική και να τακτοποιηθούν όλοι, έχουμε πολλά να σας πούμε, αλλά θα θέλαμε να σας ξαναθυμίσουμε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν για τον Ελαιώνα, πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν και για το Όρος και αρκετά πράγματα να γίνουν και για αυτόν τον παραδοσιακό οικισμό. Γιατί είμαστε κάπως έτσι, θα έλεγα, πολύ μοναχικοί εδώ. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Δήμου για να φτιαχτούν πολλά. Τώρα δεν είναι ώρα να πω τα παραπονά μας φυσικά, αλλά καλή ευκαιρία είναι, όπως λένε όλοι.
1: Την κατάμεστη αυλή του πολιτιστικού κέντρου, το παλιό σχολείο του χωριού, την εκδήλωση παρακολούθησαν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας, κύριος Φίλιππος Ντίτζης, ο αντιδήμαρχος πολιτισμού, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης, εκπρόσωποι συλλόγων του νησιού και ένα μεγάλο κοινό που απόλευσε μια αξιόλογη εκδήλωση. Με ξενάγηση από την επιμελήτρια της έκθεσης, Ήρυδα Κρητικού και Βιωματικό Εργαστήριο για Ενήλικες, συνεχίστηκαν το Σάββατο 22 Αυγούστου οι παράλληλες δράσεις της έκθεσης «Χώμα» στη Δημοτική Πινακοθήκη της Αίγινας.
2: Πολύ σύντομα, γιατί θα μετρήσουμε λίγο το χρόνο μας, για να έχουμε και το χρόνο να περιηγηθούμε ανάμεσα στα έργα. Είναι η 11η έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη. Είναι πάρα πολύ ωραίο που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες, 9 Σεπτεμβρίου, με την παράτασή της, δίνοντας τη θέση στην επόμενη έκθεση που έχουμε του Δημήτρη Σεβαστάκη, για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Έρχεται η επόμενη μας έκθεση να έτσι επιστέψει την τριετία της Πινακοθήκης. Μαριλένα μου, έλα κοντά μου ένα λεπτό, αγαπημένη μου εδώ. Λοιπόν, και θα πω τώρα για όσους δεν μας ξέρετε, ότι μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, που είναι από 3,5 χρόνια, ήρθαμε μέσα εδώ, ήταν το άδειο ισόγειο κτίριο του ΟΤΕ, το οποίο δεν είχε χρήση πια, και με προτροπή του κυρίου Βουρλούμη και με δική του έτσι θέληση και σπρόξιμο, γιατί υπήρξε ο πρόεδρος του ΟΤΕ για πολλά χρόνια, και με την βοήθεια του Νίκου του Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος του Πινακοθήκη μας, και βεβαίως του Δημάρχου, ο οποίος ενέκρινε το πολύ ταπεινό κονδύλι, για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, με το οποίο καταφέραμε να βάλουμε σε τάξη όλο αυτό. Φτιάξαμε μέσα σε 6 μήνες το χώρο, δηλαδή το είδαμε Απρίλιο του 23 και το Σεπτέμβριο του 23 λειτουργήσε με την πρώτη μας έκθεση. Η Μαριλένα Γιαννούλη είναι μαζί μου, είμαστε σε αυτή την πενταμελή επιτροπή και η Μαρία Ηλιόλη σας υποδέχεται υποδειγματικά από τον περασμένο χειμώνα και είναι μαζί μας και αυτή και είμαι πολύ ευγνώμων και ήσυχη γι' αυτό. Υπήρχε πάντοτε η επιθυμία μιας δημοτικής πινακοθήκης εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μόνο για την δυνατότητα στέγασης όλων αυτών των ιερών τεράτων του νησιού, που άλλα είναι γηγενή και πολλά άλλα είναι από επιλογή αιγινίτες. Γι' αυτό και όχι τυχαία, η πρώτη μας έκθεση, που ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου του 23, λεγόταν «Λόγω φωτός το ίχνος της Αίγινας» και ουσιαστικά συσπήρωσε καλλιτέχνες αυστηρά μιαν ζωή, για να μην έχουμε και δράματα. Ήμασταν πολύ δίκαιοι έτσι. Ήταν πολύ εύκολο να διαλέξουμε όλους αυτούς που θέλαμε να τιμήσουμε και που δεν ήταν εν ζωή. Και που ζητήσαμε από τις οικογένειές τους να μας δανείσουν έργα. Και λίγο πονηρά σκεπτόμενοι, γιατί περίπου συγκεντρώθηκε ένα θαυμάσιο πεδίο έργων που όλα θα μπορούσαν να αποτελέσουν στο μέλλον ή έργα σαν αυτά ένα μέρος της μόνιμης δυνητικής συλλογής Πινακοθήκης, που σε αυτό στοχεύουμε και ελπίζουμε ότι αυτό θα είναι το επόμενο μας βήμα γρήγορα, γιατί με τη βοήθεια των ισχυρών μας ανδρών και όχι μόνο, ένα μικρό ακόμα κομμάτι του ΟΤΕ θα μας παραχωρηθεί και θα είναι η μαγιά για τη μόνιμη μας συλλογή. Θέλω να πω, ξεκινήσαμε δείχνοντας τον δρόμο σε έργα του Μόραλη, του Νικολάου, του Βουρλούμη, του Παπά, του Καπράλου, του Ιωάννου, του Σάμιου. Και βεβαίως των πολύ σημαντικών μας λαϊκών καλλιτεχνών όπως του Κάτσα, των αδελφών Σκλάβενα, έτσι. Γιατί ουσιαστικά μια μόνιμη συλλογή στην Αίγινα πρέπει να έχει και αυτούς που είναι τα διαμάντια μας. Αυτή η έκθεση έφερε χώρο σε επόμενες εκθέσεις. Είχαμε μια θαυμάσια στιγμή το καλοκαίρι πριν 2 χρόνια με τα μελανά που ήρθαν από την Αθήνα, το πρώτο μέρος αυτής της περιήγησης στη κεραμική της Ελλάδας, και αμέσως μετά την καταπληκτική έκθεση Βουρλούμης Παπάς 70 χρόνια σχέσης, γιατί ήταν μια ιστορία αγνής φιλίας και ανταλλαγής συνεχόμενων εμπειριών για την τέχνη και τη ζωή. Όταν ο μικρός Γιάννης Παπάς συναντήθηκε με τον μικρό Ανδρέα Βουρλούμη με τα ποδήλατα στην Κηφισιά, ξεκίνησε μια πολύ ισχυρή φιλία, εφηβική, που ισχυροποιήθηκε με το γεγονός ότι ο Βουρλούμης παντρεύτηκε την αδελφή του Παπά και έμειναν για...
3: Ο Παπάς
2: παντρεύτηκε. Ναι, συγγνώμη, ο Παπάς.
3: Όχι, καλά το είπα.
2: Παντρεύτηκε την Ιπατία ο Ανδρέας Βουρλούμης, ναι. Και υπήρχε όλο αυτό το ίχνος της συνεχόμενης σχέσης με το νησί, το οποίο είναι θάλασσα, είναι πεύκο, είναι χώμα, είναι η αφαία, είναι η σκιά, είναι το φως. Είναι ο λόγος για να φεύγεις από άλλα μέρη και να άρχισες να αναζητήσεις ξανά το Αττικό φως που έχει χαθεί από την Αθήνα, είναι πολύ, αλλά υπάρχει ακόμα εδώ. Είναι όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε αυτή η έκθεση περιηγήθηκε σε όλο αυτό το μυστικό βάθος του νησιού. Είχαμε την έκθεση του Γιάννη Μετζικόφ, είχαμε το πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στον Τάκη Καλμούχο, ο οποίος έφερε τον Καζαντζάκη στο νησί μας και που είναι λιγότερο γνωστός, είναι πάντως ένας ταπεινός ζωγράφος. Να όμως που η έκθεση αυτή πυροδότησε την πρόταση μιας νέας μονογραφίας για αυτόν, έτσι ανακοινήθηκε το ενδιαφέρον για αυτόν, που και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Είχαμε την έκθεση πέρσι το καλοκαίρι που πήγε επίσης λαμπρά του Παύλου Σάμιου, που οφείλαμε ένα ομάς αυτών με έργα που ανήκουν στην γυναίκα του, τη Μαρία Ξανθάκου. Μεγάλη συγκίνηση. Ο Παύλος Σάμιος την Έγινα ήταν αυτό ουσιαστικά το επίκεντρο. Την έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη που έδωσε τη Σκυτάλη στην έκθεση που βλέπουμε σήμερα. Μια πολύ ωραία έκθεση ομαδική με όλους τους εν ζωή καλλιτέχνες του νησιού μας, που λεγόταν, ονόμαζα Γαλήνη το χειμώνα, πέρσι το χειμώνα, που είναι ένα στίχος ποίηματος της δικής μας επίσης Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ. Θέλω να πω, τίποτα δεν έχει γίνει χωρίς σκέψη και όλα εν σοφία. Και να πω επίσης ότι σε όλες μας τις εκθέσεις το εκπαιδευτικό είναι μείζον οργανικό κομμάτι και έχουμε συνεχώς ξεναγήσεις. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ωραία εκπαιδευτικά προγράμματα. Και πριν αρχίσω να μιλάω για το χώμα, θα ήθελα να δώσω το λόγο στη Μαριλένα μας ένα λεπτό. Για ό,τι θέλεις να πεις. Εσύ σαν Μαριλένα.
3: Τώρα, γιατί δεν ήμουν προετοιμασμένη.
2: Όχι, εντάξει, γιατί. Είναι πολύ σημαντικό που είμαστε μαζί και μοιραζόμαστε ένα όραμα.
3: Ναι, το γεγονός ότι είμαστε μαζί λίγοι άνθρωποι. Δεν ξέρω, επιλογή προφανώς. Και οι οποίοι μπορούμε και καταφέρουμε και συνεννοιόμαστε και ο ένας βοηθάει τον άλλο με κάποιο τρόπο στο βαθμό που μπορεί. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι κλείνουμε τώρα 3 χρόνια με τη μία έκθεση, να μην μπορούμε να την ξεχωρίσουμε από την άλλη, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ στο οφείλουμε στην Ήρυδα. Είναι, δηλαδή τι να πω τώρα, για μας η παρουσία η δικιά σας είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσουμε, ότι αξίζει τον κόπο ρε παιδί μου να ασχολείσαι μόλις με ένα πράγματα στο νησί. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι έχουμε και τη Μαρία μας πια εδώ είναι εξαιρετικό και μας βοηθάει στο να
2: και την άλλη Μαρία ευχαριστούμε που αγκαλιάζει όλες μας τις εκθέσεις με τόσο επαγγελματισμό και υπομονή.
3: Αυτό εξυπακούεται. Τέλος πάντων, νομίζουμε ότι αυτό που κάνουμε αξίζει τον κόπο και η παρουσία σας μας...
2: Και έχει νομίζω γίνει κατανοητό και στους Αιγινίτες φίλους μας και στους εκτός ότι η Πινακοθήκη είναι ένα βήμα παραπάνω.
3: Ναι.
2: Την αντιμετωπίσαμε εμείς με σοβαρότητα και αντιμετωπίζεται με πολύ σοβαρότητα από το κοινό. Και το γεγονός ότι το νησί είναι περήφανο για την ύπαρξή της, νομίζω είναι το πιο ωραίο πράγμα.
3: Ναι, είναι εντυπωσιακό να σκεφτείτε πόσοι. Δεν μπορούσαμε κι εμείς να φανταστούμε πόσοι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται με την τέχνη μπορούν να έρχονται εδώ πέρα στην Πινακοθήκη, συνειδητά, να επιλέγουν να βρίσκονται εδώ. Η Μαρία μπορεί να σας το πιστοποιήσει αυτό. Ναι. Και ξαφνικά είμαι η διευθύντρια της ΤΑΔΕ Πινακοθήκη, είμαι ο διευθυντής. Δηλαδή, χωρίς να ξέρουμε.
2: Είναι μια φίλη μου που έρχεται επί τούτου πάλι.
3: Ναι, από την Αθήνα. Και βλέπουν, αυτό εντάξει, είναι μια φοβερή ανταμοιβή.
2: Φοβερή
3: ανταμοιβή.
2: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το χώμα. Καλώς τη. Περάστε. Πάμε να μιλήσουμε για το χώμα. Λοιπόν, πολύ πολύ συνοπτικά, θέλω να σας πω ότι για μένα Το θέμα που λέγεται κεραμική και πυλός είναι κάτι που πλέει κεραίες στις φλέβες μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παιδιόθεν. Είμαι γεννήτισσα, ο πυλός είναι παντού στην Αίγινα, όπως και η πέτρα, ο πορόλιθος, με την οποία χτίστηκε η Αφαία. Ο προπάπους μου ήταν αρχαιολόγος, έφτιαξε το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Σπούδασα και εγώ αρχαιολογία στη συνέχεια, που μπορεί να την εγκατέλειψα φαινομενικά για τη σύγχρονη τέχνη, όμως η ιδέα της διαχρονίας είναι αυτό που έχει καθορίσει και όλες μου τις επιλογές και όσο κοιτάω πίσω και όλες τις θεματικές εκθέσεις που τελικά υπογράφω. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αν πιάσει χώμα μια φορά, και είχα τη χαρά να το κάνω αυτό για 4-5 χρόνια, με το Θέμελ και το Σταμπολίδη στην αρχαία Ελεύθερνα, είναι κάτι για το οποίο είμαι ευγνώμων. Πέραν το ότι σκληρογείσαι και μπορείς να είσαι και του Θελονιού και του Ελονιού, που αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μου, διαπίστωσα εκ των υστέρων, είναι ότι συνειδητοποιείς ότι αυτό το τυχαίο όστρακο που θα πιάσεις, το σβόλος του χώματος, το φυλλαράκι, το κοχυλάκι, ήταν εκεί από πάντα. Είχε γίνει μια πάρα πολύ ωραία έκθεση, είχα επιμεληθεί πέρσι, τις Πέτρες Αιγίνης, που την κάναμε στην Αιγία Νικολάου και πήγε και καταπληκτικά. Και θα θέσω δύο από τα έργα έτσι, που έχω κρατήσει στο μυαλό μου για πολλούς λόγους σε σχέση με το τι είπαν αυτά τα έργα. Αφενός εμφανίστηκε η Μαριγό Κάση και έφερε μια πέτρα που ήταν λίγο παράξενη, έτσι λίγο σαν ακανόνιστο κοπτήρι. Και την έβαλε πάνω σε ένα βελούδινο μαξιλάρι και μου είπε ότι αυτήν εγώ την έχω φέρει από το Κουφονήσι και δεν θέλω να κάνω τίποτα άλλο. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή είναι μια πέτρα πάρα πολύ αρχαία. Και τη δείχνει σε μια αρχαιολόγο από την Εφορία Κυκλάδων ένα χρόνο μετά και της λέει είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό το μύθευμα που φτιάξεις εσύ, το εικαστικό, να είναι απολύτως η αλήθεια. Αυτό είναι ένα εργαλείο ακανόνιστο, το οποίο μάλλον κύλησε από απέναντι από την Κέρο και έφτασε στο Κουφονήσι. Η Θεοδόρα Χωραφά πάλι που εκπροσωπείται εδώ και που είναι μια από τις πιο σημαντικές μας εικαστικούς της κεραμικής, τι έκανε. Έφτιαξε δύο εξαιρετικά υπέροχα, περίτεχνα και λύφη πύληνα, που είναι η δουλειά της, για να βάλει μέσα δύο πολύ αρχαίες πέτρες που τις είχε μαζέψει από ένα μυστικό σημείο, κάπου κοντά στον αρχαίο Λεόνα που δεν μας έλεγε πού, και μας είπε ότι αυτές οι αρχαίες πέτρες, που είναι πολλών πολλών χιλιάδων ετών, είναι το πολύτιμο και το δικό μου περίτεχνο κέλυφος είναι απλά το σακουλάκι. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν πιάνεις το χώμα, τέτοιες ιστορίες μας λέει και ο Νίκος Σκλαβενίτης, το καταλαβαίνεις αυτό πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, εγώ με αυτές τις σπουδές και τα εφόδια στο σάκο μου, όταν βρέθηκα στην Αγγλία για τα τελευταία μου τα πιακά σε σύγχρονη τέχνη, κατάλαβα πόσο πολύ στην Ευρώπη οι εφαρμοσμένες τέχνες είναι ισότιμες και στο ίδιο βάθρο, στα μουσεία και στις γκαλερί και παντού, με τις λεγόμενες καλές τέχνες, που είναι η ζωγραφική και η γλυπτική και η χαρακτική. Εννοείται ότι κανείς επίδοξος συλλέκτης δεν λέει «Δεν παίρνω αυτό που κάνει όσο και ο πίνακας γιατί θα σπάσει». Δεν σπάει, το βάζεις σε ένα μέρος και ζεις μαζί του. Εννοείται ότι υπάρχει ισοτιμία δυνατοτήτων για μεγάλες αναδρομικές ενός σημαντικού κεραμίστα, ενός υφάντη και εγώ τα είδα όλα αυτά. Είχα την τύχη, ενώ έκανα με τα πιακά, να εμπλακώ με κάποιο σχεδιασμό εργαστηρίων για ενήλικες και για παιδιά στην Αγγλία και γυρνάω πίσω στην Ελλάδα το 1994 για προσωπικούς λόγους, χωρίς να ξέρω τι θα κάνω με τη ζωή μου και μου δίνεται ξανά εξ ουρανού μία πρόταση που είναι η Κατερίνα Ζηρίδη που είχε το σχολείο μου, ήταν η ίδια το σχολείο μου. Και μου λέει, Ήρης, έχω δει τι έκανε στην Αγγλία. Εγώ τώρα έχω φτιάξει ένα κολέγιο για παιδιά, για φοιτητές. Ήταν η εποχή που φοιτούσαν σαν τα μανιτάρια, όλα αυτά τα λαβέν, Mediterranean, York, ξέρω εγώ κτλ. Σκεφτόμουν χρόνια να κάνω μια σειρά από εργαστήρια για μαμάδες στο σχολείο. Αυτό είναι στα Βόρεια Προάστια, ήταν στην Κηφισιά. Αυτό είναι υπέροχο κτίριο. Δεν θέλεις να το πάρεις και να το κάνεις εσύ. 94, δεν ήμουνα πολύ μικρή, δεν ήμουνα καν 30 χρονών και με το πρωτάρι, το ζήλο και την τύχη, αυτό επανδρώθηκε με έναν τρόπο που ξεπέρασε τις προσδοκίες και το όραμα του ιδιοκτήτη, γιατί το δικό μου ήταν μεγαλύτερο. Δεν ήρθαν μόνο μαμάδες του σχολείου που ζούσαν στα Βόρεια Προάστια, ήρθαν άνθρωποι από όλη την Αθήνα και όχι μόνο και από γειτονικές πόλεις, γιατί Αυτό που κάναμε το Μακρόν 94 δεν υπήρχε πουθενά αλλού. Δηλαδή τώρα μπορεί, αν γκουγκλάρετε, προσέξτε λίγο το έργο που είναι πίσω σας παρακαλώ. Αν γκουγκλάρετε τώρα και γενικά δεν θα κάνετε προς τα πίσω, γιατί έχουμε διάφορα έφραστα στην περιραίουσα ατμόσφαιρα με αγάπη έτσι. Λοιπόν, αν τώρα γκουγκλάρετε και πείτε εγώ θέλω να σπουδάσω, να κάνω βρε παιδί μου, να χαλαρώσω λίγα μαθήματα κεραμικής, κοσμήματος, υφαντικής, μακραμέ, κεντητικής, καλαθοπλεκτικής, θα βρείτε δεκάδες στη γειτονιά σας. Δεν υπήρχε τίποτα, φανταστείτε ένα τελείως άνυδρο τοπίο, το τίποτα. Το Μουσείο Μπενάκη δειλά-δειλά έκανε κάτι μαθήματα που ήταν πιο πολύ εθνολογική προσέγγιση και έκανες και λίγη βελονίτσα αφού προσέγγιζαν πρώτα οι αρχαιολόγοι θεωρητικά το θέμα. Ελάτε, ελάτε. Λοιπόν, και... ελάτε. Αφήστε πράγματα και ελάτε. Λοιπόν, να η Αθήνα που σας λέω ότι έχουμε κάθε μέρα κόσμο που έρχεται επί τούτου για το χώμα και αυτό είναι τρομερή συγκίνηση. Καλώ την Νατάσα. Λοιπόν, εγώ είχα την πολύ μεγάλη τύχη τότε, γιατί τους είχα γνωρίσει για άλλους λόγους, να στραφώ σε μια λαμπρή ομάδα εικαστικών, η οποία εμπλουτίστηκε και με άλλους εικαστικούς, και να είναι αυτοί οι δάσκαλοί μας, που τότε ήταν όλοι απλά καλλιτέχνες. Κανείς από αυτούς επίσης δεν είχε μπει, άστα τα πράγματα σου, δεν είχε μπει κανείς στη διαδικασία να είναι εκπαιδευτής. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτό το πράγμα. Και η ομάδα αυτή, ο πρώτος πυρήνας μας, δεν ήταν άλλη την ομάδα αφή. Δηλαδή έρχεται η Μαρία Γρηγορίου, η Δέσποινα Πανταζοπούλου, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, η Θεοδόρα Χωραφά και άλλοι λαμπροί άνθρωποι να διδάξουν υφαντική και κόσμημα και κεραμική. Και κοντά σε αυτούς ήρθαν και άλλοι. Ο Άκης Γκούμας, που είναι αυτός ο υπέροχος άνθρωπος που έκανε την συγκλονιστική έκθεση «Ο Χρυσός των Ελληνιστικών Χρόνων» πέρσι στο Μουσείο Μπενάκη. Και άλλοι πολλοί. Γινόντουσαν πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν πουθενά αλλού και έτσι ο κόσμος που ήρθε ερχόταν με την προοπτική να μαθητεύσει σε μία... Δηλαδή αναγκάστηκα να φτιάχνω περίοδο Β, περίοδο Γ, περίοδο Δ, δηλαδή το έβλεπαν σαν ακαδημαϊκές σπουδές. Και στην κεραμική, το κύριο αστέρι μας ήταν η Μάρο Κερασιώτη, στην οποία αυτή η έκθεση, στην οποία είμαστε σήμερα φίλοι πάρα πολλά. Η Μάρο είναι σήμερα ετών 87. Ο καλός της ο Γιώργος Γεωργιάδης, ένας πολύ σημαντικός γλύπτης, εκπροσωπείται της έκθεσης, είναι το 93 και ζουν και δημιουργούν. Και στην Αθήνα που είχαμε την έκθεση αυτή, κάναμε μια ημερίδα προς τιμήν της Μάρος, την Άνοιξη, λίγο πριν το κλείσιμο και η συγκίνηση πραγματικά περίσεψε. Λοιπόν, η Μάρο με πήρε από το χέρι, μου δίδαξε πάρα πολλά για την κεραμική και το άλλο υπέροχο πράγμα είναι ότι πολλά τότε παιδιά της Μάρος μαθητές είναι σήμερα πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες της κεραμικής και βρίσκονται και εδώ. Με τα έργα τους. Υπάρχει μια συνέχεια καταπληκτική. Έτσι λοιπόν, το κάμπους πράξης τελείωσε κάποια στιγμή, για τους λόγους που σας είπα, γιατί το δικό μου όνομα ήταν μεγαλύτερο του ιδιοκτήτη, όμως φυσικά όλο αυτό το πήρα μαζί μου, το συνέχισα. Οι περισσότεροι από αυτούς τους καλλιτέχνες συνέχισαν να κάνουν εργαστήρια αλλού στο δικό τους χώρο, δηλαδή δημιουργήθηκε μια τάση. Και ήταν για μένα πολύ συγκινητικό όταν χρόνια μετά, η ομάδα αφή ήταν και η πρώτη ομάδα που επάντρωσε το πολιτήριο με τη νέα του λογική του Μουσείου Μπενάκη με το όραμα πια της Δέσποινας Γερουλάνου, που και αυτή ήταν γεννήτησα, που και αυτή πια δεν είναι ανάμεσά μας. Θέλω να πω, η Δέσποινα πήρε από το χέρι αυτούς τους ανθρώπους και τους έβαλε να ξαναμιλήσουν για το τι είναι σύγχρονη υφαντική και κεντητική και κόσμα και κεραμική. Και αυτοί ήταν οι άνθρωποι μου που τους ήξερα εγώ ήδη πάνω από 15 χρόνια πριν. Και όλο αυτό τώρα πια έχει πάρει μπροστά και βλέπετε ότι υπάρχουν και δομές του Υπουργείου και χίλια πράγματα. Δεν είναι όμως όλα καλά. Δηλαδή θέλω να πω, καλώς τον. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει η δυνατότητα να προσέξουμε την υφαντική ή την κεραμική ή το κόσμημα, πρέπει να μπορούμε να ξεχωρίζουμε την ήρα από το σιτάρι. Δηλαδή και εμείς που λέμε, θέλω να πω. Λειτουργούν δομές και λέμε πρέπει όλες οι γυναίκες να μάθουν να πλέκουν, να κεντρούν, να κάνουν κεραμική και αυτό ενδεχομένως να είναι ένα επόμενο δυνητικό τουριστικό προϊόν που είναι πολύ καλό. Ναι, το ποιον επιβραβεύουμε πρέπει να το προσέχουμε. Δηλαδή δεν είναι όλα τα κεραμικά ωραία και πολύτιμα σαν σκέψη πίσω τους, δεν είναι όλα τα μακραμέ ωραία, δεν είναι όλα τα καφτάνια με λίγο αρχαιοελληνικό μοτίβο ενδιαφέροντα. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό την καλλιτεχνική ιδέα που είναι αυτοτελής και πνέει, να την επιβραβεύουμε και να στηρίζουμε αυτό. Γιατί κοιμώντας είναι ένα κακό πράγμα. Απλώς έχουμε δυνατότητα να κάνουμε πιο πολλά πράγματα από ό,τι κάναμε. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούσα κι εγώ να κάνω μια μεγάλη έκθεση κεραμικής στην Αμερικάνικη Ένωση. Ας πούμε, που ίσως παλιότερα δεν μπορούσα. Θέλω να πω. Αποφελούμαστε και προχωράμε. Μην μπορούν οι κεραμίστες πια να είναι σε γκαλερί που παλιά δεν μπορούσαν. Δηλαδή, να λέει μια καλή γκαλερί στην Αθήνα, δεν συζητώ για το εξωτερικό, ή σε μια Art Αθήνα που είναι ο πιο σημαντικός θεσμός, μαζί με τους δύο ζωγράφους έχω και αυτόν τον κεραμίστα. Έχω αυτόν που κάνει φαντική. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Αρκεί να το χρησιμοποιήσουμε κατά πώς πρέπει και ξαναλέω να προστατεύσουμε αυτούς που πραγματικά έχουν πνοή καλλιτεχνική και έργο το οποίο είναι πρωτότυπο. Λοιπόν, το 2020-2021 σχεδίασα την πρώτη έκθεση μεγάλη κεραμικής που ήταν τα Μελανά. Αυτή ξεκίνησε με την πρόκληση ότι οι χώροι εκθεσιακοί της Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης ήταν όλοι μαύροι, είναι σκούροι. Και είπα τότε, επειδή τα μελαμβαφή στην αρχαία ελληνική τέχνη είναι ένας θαυμαστός τρόπος κεραμικής που ακόμα ψάχνουμε τη συνταγή του και πώς γινόταν και πώς δεν γινόταν, αυτή η στυλπνότητα, αυτό το χρώμα που δεν είναι χρώμα, το ψήσιμο, το τέλειο. Και πολλοί δουλεύουν έτσι στην Ελλάδα και κάνουν μαύρη κεραμική. Οι άλλοι κάνουν μαύρη κεραμική εμπνεόμενοι από ασιατικές τέχνες κλπ. Είχα δηλαδή γύρω μου κόσμο που έκανε αυτό. Σκέφτηκα τι ωραίο που θα ήταν να φτιάξουμε μια έκθεση αμιγώς μαύρης κεραμικής στο μαύρο χώρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης με τοπικό δραματικό φωτισμό. Έγιναν λοιπόν τα Μελανά, πήγαν καταπληκτικά. Είχαμε σε εκείνη την έκθεση ένα κύριο σώμα κεραμιστών σύγχρονων. Είχαμε όμως και μια μαγιά παλαιών έργων, δηλαδή εργαστήριο Κουρτζή από τη Μυτιλίνη, εργαστήριο Ρόδιο από τη Σκόπελο που είχε πάρει και βραβείο ευρεσιτεχνίας για τα μελαμβαφή του στο τέλος του 19ου αιώνα. Και είχαμε και δύο-τρεις ζωγράφους οι οποίοι δούλευαν με αφορμή το χώμα και τον πυλό. Εκείνη η έκθεση παρουσιάστηκε, αφού είχε τρομερή επιτυχία στην Αθήνα, κατάφερε να παρουσιαστεί 4 χρόνια μετά, το καλοκαίρι του 24 εδώ, που επίσης πήγε πολύ καλά. Υπήρχε μια τελείως άλλη αισθητική πρόκληση, γιατί εδώ είχαμε ένα λευκό χώρο με μαύρα κεραμικά. Και εγώ από το 20 που την έφτιαξα, είχα υποσχεθεί στους κεραμίστες ότι θα έχουμε 2 χρόνια μετά μια επόμενη θεματική. Τα 2 χρόνια έγιναν 5. Γιατί φοβόμουν, νομίζω, πάρα πολύ το πόσο καλή μπορεί να είναι μια επόμενη έκθεση, επειδή πρώτα ήταν εκείνη τόσο πολύ καλή. Ορίμασε η συνθήκη και φτιάχτηκε το χώμα. Και έκανε καλά που περίμενε, γιατί και εμένα η γνώση μου και η σχέση μου συναισθηματική με την κεραμική είναι άλλη, είναι ακόμα πιο όρημη. Και γιατί επίσης ακόμα και οι καλλιτέχνες που πήραν μέρος τότε, νιώθω ότι 5 χρόνια μετά έχουν οριμάσει. Έχουν συμμετάσχει, γιατί έχει οριμάσει και όλο το τοπίο που σας έλεγα στην κεραμική. Δηλαδή, 6 με 6 μήνες βλέπουμε διαφορά πια. Η Ελλάδα έχει πλέον βιενάλε κεραμικής, γίνονται συναντήσεις στην Κίνα, στην Κορέα, στην Ιαπωνία, στην Πορτογαλία, στην Τουρκία, συνεχώς. Και οι κεραμίστες μας είναι πάρα πολύ κινητικοί. Θα σας πω στο σημείο αυτό κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον. Ενώ δεν ισχύει σχεδόν καθόλου για τους ζωγράφους, που έχουμε ένα ανταγωνιστικό επιτοπλίστων πεδίο και ένα μοναχισμό, οι κεραμίστες είναι μια φυλή και στην Ελλάδα που μπορούν να βρίσκονται αποκεντρωμένοι εκτός Αθηνών και να παραμένουν επί των επάλξεων και να ενημερώνουν ένας τον άλλον. Δηλαδή, στην Ελλάδα, το λέγαμε και με κάποια φίλη αγαπημένη που ήταν εδώ προχθές από τη Θεσσαλονίκη, εικαστικός, ότι στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη ακόμα να πας, αρχίζεις να δυσκολεύεσαι να παρακολουθήσεις εξελίξεις σαν εικαστικός. Πόσο μάλλον είσαι μια μικρή πόλη, δηλαδή είσαι ένας εικαστικός που είναι διορισμένος στο σχολείο, στο Άργος και διδάσκει εικαστικά ή ξέρω εγώ στην Ξάνθη, αλλά θέλει και προσπαθεί και φυσικά έχει κάθε δικαίωμα να παραμένει active artist, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στην κεραμική είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αυτή η έκθεση, που είναι ένα πολύ καλό δείγμα γραφής του τι συμβαίνει στην Ελλάδα, ενσωματώνει καλλιτέχνες, ναι, από την Αθήνα, από την Αίγινα φυσικά, τουλάχιστον οι 10 από τους 72 που συμμετέχουν είναι Αιγινίτες ή από επιλογή Αιγινίτες, που δεν μπορούσε γι' αυτό η έκθεση αυτή να μην έρθει εδώ, αλλά είναι και από τα Χανιά και από την Ξάνθη και από την Καβάλα και από τη Σκόπελο και από τη Σύφνο και από τη Σίμη και από τη Χαλκιδική και από την Πάτρα και από την Καλαμπάκα και μπορούν με έναν τρόπο να είναι πάντοτε παρόντες. Αυτό εμένα με ενθουσιάζει. Είναι μια φυλή πολύ διαφορετική. Και τώρα, όλο αυτό το καλοκαίρι που είχαμε την έκθεση εδώ, που άκουγα τα νέα τους και έχουμε ένα ομαδικό chat, ο ένας πήγαινε στην Κορέα, ο άλλος ήταν στην Κίνα, στην Κίνα ήταν πολύ. Ο άλλος στην Πορτογαλία, τώρα κάποιοι είναι στην Κορσική και ούτω καθεξής. Πολύ παρήγορο και ελπιδοφόρο βρίσκω αυτό. Αυτά. Και οπότε έφτασε η όριμη στιγμή, έγινε αυτή η έκθεση, ήταν 50 στα Μελάνα, είναι 72 σε αυτήν. Και έχει και αυτή, όπως είχε και η προηγούμενη, ένα μικρό πυρήνα σαν φυλαχτό αρχαιακού υλικού κεραμικής. Δεν είναι μια έκθεση παλαιών κεραμικών, ιστορικών. Όμως ήθελε να έχει αυτή τη μικρή αφετηρία, αυτό το πιάσιμο. Και έχει και λίγους καλλιτέχνες που δεν είναι κεραμίστες, αλλά είναι είτε ζωγράφοι, είτε γλύπτες, είτε κάτι άλλο, γιατί και αυτοί καταγίνονται με το χώμα. Και κάπως ένιωθα ότι πλαισιώνουν με έναν ωραίο τρόπο το κύριο σώμα της έκθεσης που είναι κεραμίστες. Από εκεί και πέρα, φανταστείτε αυτή την έκθεση σπαρμένη σε ένα πολύ μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα, στην Αμερικάνικη Ένωση, που όλοι οι κεραμίστες ακόμα μου λένε πώς τα χώρεσες, πώς θα τα χωρέσεις, χωρέσανε. Δύο-τρία πράγματα μόνο δεν έχουν έρθει εδώ. Και με αυτά τα λίγα, εδώ έχουμε ένα φως καταπληκτικό. Δηλαδή, πολλοί που έχουν δει την έκθεση και στα δύο μέρη μου λένε είναι πράγματι μια άλλη έκθεση, γιατί το φως αυτό της Έγινας, που είναι το Αττικό φως, με έναν τρόπο εγγράφεται πάνω σε όλα. Δεν ξέρω, δηλαδή, ό,τι μπαίνει εδώ το βλέπουμε με έναν άλλο τρόπο. Οπότε, αυτά είχα να σας πω ως προς το γενικό αφήγημα και πάμε τώρα να σας συστήσω τα έργα της έκθεσης ένα-ένα με αυτό το μικρό δείγμα γραφής παλαιών κεραμικών από τον Ελλαδικό χώρο. Είναι μια ιδιωτική συλλογή. Διάλεξα ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο από κάτω νότια, στις Μαργαρίτες όπως και στο Θραψανό. Οι κεραμίστες ακόμα δουλεύουν με έναν τρόπο αρχαίγωνο, δηλαδή αν κοιτάξετε αυτό το κανάτι, θα διαπιστώσετε ότι αν το βάζαμε, ας πούμε, στο Μουσείο Ηρακλείου ανάμεσα σε μινωικά κεραμικά, δεν θα μας ξένιζε. Θα λέγαμε ότι και αυτό μάλλον λεώνες. Είναι καταπληκτικό αυτό. Και το πολύ αγαπημένο μου είναι αυτό το μικρό χιώτικο πιθαράκι. Είναι και πολύ συλλεκτικά αυτά. Έχουν γίνει και εκθέσεις με χιώτικα μόνο από συλλογές ιδιωτικές. Στο Βυζαντινό Μουσείο έχει γίνει μια πολύ ωραία έκθεση, ο Βέργος βγάζει συχνά. Αυτό είναι ουσιαστικά ένα γλυπτό, ένα σώμα χτισμένο έτσι με χώμα, χωρίς να προσπαθεί να είναι τέλειο. Αυτό το τέλειο ατελές, δηλαδή εμένα με ενθουσιάζει προσωπικά. Αυτό είναι το καπάκι του. Μα στην ίδια λογική έχει κινηθεί και ο Μάνος, για τον οποίο θα σας πω τώρα. Και εδώ από πάνω έχουμε αυτή την μικρή ενότητα που λέγεται Καλύβια. Αρχίζω να συστήνω τους καλλιτέχνες μας τώρα. Αυτή είναι η Καρμέλα Ιατροπούλου από τα Χανιά. Η Καρμέλα είναι η γυναίκα του Δημήτρη Κατσιγιάννη, ενός σπουδαίου επίσης εικαστικού. Και τα παιδιά είναι στα Χανιά, διατηρούν ένα πολύ ωραίο χώρο τέχνης που κανείς δεν επισκεφθεί. Όμως το χειμώνα ταξιδεύουν, πάνε στην Ινδία, πάνε στην Ασία, σε άλλα μέρη, φέρουν πέτρες, ψάχνουν τεχνικές. Αυτή είναι η Καρμέλα. Είναι 5-6 καλλιτέχνες εδώ και η Καρμέλα είναι ένας από αυτούς που ας πούμε. Συγκεντρώνουν το σεβασμό όλης της ομάδος γιατί είναι οι πιο παλαιοί και πιο γνωστοί. Και πολλοί από τους νεότερους λένε ότι είναι μεγάλη τους τιμή και χαρά να είναι μαζί τους. Εννοείται ότι σε τέτοιου είδους εκθέσεις πάντα ο ένας παίρνει από τον άλλον. Αυτό για μένα είναι σίγουρα ενισχύ. Αυτό είναι το πολύ ωραίο τρίπτυχο Λαβύρινθος της Βέρας Σιατερλή. Επίσης μια σημαντική παρουσία στην κεραμική. Είναι η αδελφή της Δήμητρας Σιατερλή. Αν κάποιος από εσάς είδε την πολύ ωραία έκθεση, από τις πιο σημαντικές μας χαράκτρες της Δήμητρας στη Δημοτική Πινακοθήκη της Αθήνας. Και εδώ είναι οι σβούρες, οι μαγικές σβούρες της Δήμητρας Σταύρου. Η Δήμητρας Σταύρου πρώτα έγινε στη ζωή της αρχιτέκτονας και μετά κεραμίστρια. Αυτή η έκθεση έχει τουλάχιστον 3-4 αρχιτέκτονες που μετά έκαναν κεραμική. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τυχαίο. Όπως επίσης έχει και 2 αρχαιολόγους που θέλησαν να μάθουν κεραμική μετά. Και ούτε και αυτό είναι τυχαίο. Η Δήμητρα ζει και δουλεύει στα Γιάννενα. Καλλιτέχνης από την Καβάλα που ζει και εργάζεται στα Χανιά. Ο Μάνος δεν είναι κεραμίστας, σε αντίθεση με τα άλλα 3 κορίτσια. Ο Μάνος είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος δουλεύει με ευρήματα δρόμου. Είτε φυσικά, όπως εδώ, δηλαδή χώμα και κλαριά και ρίζες, είτε από ρήματα υφασμάτων, πλαστικών, αλουμινίου, δηλαδή φτιάχνει πράγματα από ό,τι βρίσκει. Εδώ έχει χτίσει αυτό το υπέροχο καλυβάκι με έναν τρόπο που μοιάζει αφρικανικός. Δηλαδή, όπως θα χτίζαν ένα καλύβι, όπως θα χτίζε στην Ελλάδα κάποιος μια ξυρολιθιά, δεν είναι ψημένο. Το έχει φτιάξει με αυτόν τον τρόπο και μου αρέσει πάρα πολύ. Απέναντί μας εδώ είναι η Κατερίνα Τσιμιχοδήμου, που ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στη Βόρεια Εύβοια. Και αυτό που είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου έργα της έκθεσης, αν το βάζαμε, αγαπητές και αγαπητοί, νομίζω, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ανάμεσα στα εκθέματα τα μόνιμα, θα λέγαμε ότι σίγουρα είναι ένα τέτοιο, δηλαδή θυμίζει τόσο πολύ τα πτηνόμορφα, από τη φυλακοπή της Μήλου και είναι ένα υπέροχο έργο. Εδώ είναι η Βάσο Τρίγκα, Αθήνα και Λουξεμβούργο. Η Βάσο είναι εικαστικός, δεν είναι κεραμίστρια, είναι μια εικαστικός όμως, η οποία επιχείρησε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να ασχοληθεί με τον πυλό, γιατί τον πυλό τον κατέκτησε ως επιφάνεια που της δίνει άλλες δυνατότητες πέραν του καμβά. Ήθελε δηλαδή να βγει κύκλια, να πια... οπότε ουσιαστικά ψήνει σε ένα κεραμίστα τις φόρμες που εκείνη επιλέγει για να μπορέσει να διατυπώσει τη λαχτάρα της για το χώμα, όπως εδώ, για το νερό, για άλλα πράγματα. Άρα ενώ η πρώτη ύλη τη βοηθάει εδώ να μιλήσει για το χρώμα ενός τόπου με άλλο τρόπο. Η Χρυσάνθη Λιμπερέου, κεραμίστρια, στη Μεσόγεια της Αττικής, από τις πολύ σημαντικές μας, είναι στην Κορσική τώρα και εκεί είναι αυτά που σας έλεγα. Εδώ είναι ο Κώστας Νικάκης, που είναι εικαστικός και είναι και συντηρητής. Ο Κώστας έχει φτιάξει μία σειρά από έργα, όπου ουσιαστικά τι κάνει, ζωγραφίζει με πυλό. Δηλαδή αυτός είναι αραιωμένος πυλός, δεν είναι χρώμα. Γι' αυτό ο Κώστας είναι εδώ, έτσι, μαζί με τους κεραμίστες. Γι' αυτό έχει μια θέση. Να πω επίσης ότι δεν έβαλα κανέναν ζωγράφο ή άλλο καλλιτέχνη να ασχοληθεί με αυτή την έκθεση. Είναι μόνο άνθρωποι που ήδη ήταν μέσα στο χώμα και αυτό είναι και το πιο δίκαιο, θέλω να πω, που τους επέλεξα και τους είπα έχετε κι εσείς μια θέση εδώ, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο ανάμεσα στους κεραμίστες. Ο Βασίλης Ζωγράφος, ζωγράφος κατ' όνομα και κατά ιδιότητα, σημαντικότατος με έδρα τη Θεσσαλονίκη, είναι και συλλέκτης κεραμικής, τα καλοκαίρια τα περνάει στη Μυτιλίνη, που είναι ένας τόπος θησαυρών για τους λάτρες της κεραμικής, ακόμα βρίσκει υπέροχα πράγματα. Ο Βασίλης, επειδή έχει μια συλλογή, άρχισε να φτιάχνει υβριδικά έργα δικά του, αυτά είναι υβριδικά τσανά καλέ. Μια πρόταση του Βασίλη σύγχρονη. Εδώ έχουμε την πολύ σημαντική κεραμίστρια Ιωσήφινα Κοσμά, που λέω σε κάθε ξενάγηση ότι είναι το ακουμπιστήρι μου για συνομιλίες περί κεραμικής μαζί με τον Νίκο τον Σκλαβενίτη. Η Μάρο ήταν η αφετηρία μου, είναι πλέον, την αγαπάμε και την τιμούμε. Η Ιωσήφινα όμως, η Κοσμά, που είναι μια σπουδαία κεραμίστρια και αυτή αρχιτέκτονας πρώτα και μετά κεραμίστρια. Με την Ιωσήφινα γνωρίστηκα το μακρινό 94, τότε με το πράξη που σας έλεγα. Ήρθε σαν μαθήτρια της Μάρος και έγινε στις δεκαετίες που ακολούθησαν μια από τις πιο σημαντικές μας κεραμίστρες. Η Ιωσήφινα τώρα είναι κάπου σε ένα ρέζι στην Κροατία, ήρθε από την Κίνα, ούτε ξέρω. Αυτό σας λέω, έλεγα για αυτούς που δεν ήταν από την αρχή, ότι υπάρχει μια θαυμαστή κινητικότητα στους κεραμίστες και μια ομαδικότητα και μια δυνατότητα, ακόμα και αν είναι εκτός Αθηνών, να είναι επί των επάλξεων παντού. Το οποίο δεν ισχύει για τους ζωγράφους, ας πούμε, που δυσκολεύονται και είναι και αρκετά κατά μόνος. Η Ιωσήφινα κάνει αυτές τις πύρες τις καταπληκτικές. Γιώργος Βαβάτσης, Θεσσαλονίκη, από τους πολύ σημαντικούς μας κεραμίστες, στην πρώτη Μπιενάλε, την ελληνική Μπιενάλε Κεραμικής, που πραγματοποιήθηκε πρόπερση στην Σαντορίνη. Φέτος τρέχει η δεύτερη Μπιενάλε Κεραμικής στην Ελλάδα, στη Ρόδο. Ο Γιώργος πήρε το πρώτο βραβείο, είναι ένας πολύ σημαντικός μας εικαστικός. Εδώ είναι η Αγγελίνα Πίνη, δεν ζει πια, έχουμε και τέσσερις καλλιτέχνες που δεν είναι πια στη ζωή, σε αυτή την έκθεση. Ήταν αγαπημένη φίλη του Νίκου Σκλαβενίτη και το έργο της μας το έφερε ο Νίκος. Λοιπόν, και το Χούσις Χούν, το οποίο έχει σύνδεση με το έργο της Αγγελίνας, το έχω χρησιμοποιήσει σαν τίτλο τουλάχιστον άλλοι δύο και καταλαβαίνετε, χωρίς να χρειάζεται να πούμε πολλά, αλλά περί τίνος πρόκειται, Μαρίνα Κοριολάνο Λικουρέζου, μαθήτρια της Θεοδόρας Χωραφά, είναι κόρη του Λικουρέζου, πράγματι, αν αντιρωτάστε, ζει και εργάζεται, όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, ζει και εργάζεται μόνιμα στην Αίγινα με θαυμάσια δουλειά. Και είναι έτσι, την ενδιαφέρει το organic πάρα πολύ. Αυτή είναι η πολύ σημαντική επίσης κεραμίστρια, επίσης με μόνιμη ζωή και εργασία στην Αίγινα, Μαργαρίτα Εκκλησιάρχου. Πολύ σημαντική. Ας πούμε αυτό το έργο δεν έχει... Βλέπετε ήδη ότι Το θέμα μας είναι το χώμα, αλλά οι προσεγγίσεις και οι αναζητήσεις είναι πολύ διαφορετικές. Και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Βάζεις ένα θέμα και ο καθένας κάνει κάτι άλλο. Άρα είναι αρχαιοπρεπή, άρα είναι ελληνότροπα. Άλλα, σαν της Μαργαρίτας, μπορεί να συνδέουν την αισθητική τους με ασιατικές τέχνες. Υπάρχουν όλα και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ορίστε.
3: Τι θα πει η
2: Όχι, είναι, ναι, δεν ξέρω τι είναι, είναι ένα όνομα που είναι ο τίτλος του, ναι. Ναι. Μπορεί να είναι κάτι που έχει σχέση με αυτή τη σύνδεση, το οριγκάμι που έχει φτιάξει ουσιαστικά. Εδώ έχουμε την πολύ αγαπημένη Μάρο Κερασιώτη, αυτή που σας έλεγα, τον 87. Η Μάρο, ναι, αυτό το έργο είναι το αγαπημένο πολλών κεραμιστών. Η Μάρο είναι ένας άνθρωπος με τρομερό χιούμορ. Είναι αυτή που σας είπα ότι με έβαλε εμένα, με έβαλε στην κεραμική όταν μου έκανε την τιμή να έρθει να διδάξει τον 94 στο campus πράξης που οργάνωσα. Η Μάρο κάνει θεματικές και αυτό το έργο ανήκει σε μια θεματική που συνδέεται με τα οστά. Δηλαδή, η φόρμα των οστών είναι η αφετηρία για να φτιάξει μια σειρά έργων. Ξεκίνησε με οστά αρνιού, παρατηρώντας τα και φτιάχνοντας κάτι που ξεκίνησε οργανικά από εκεί, αυτό είναι νοστό κοτόπουλου. Δηλαδή η αφετηρία σκέψης της και για τη φόρμα που έφτιαξε είναι το αυτό. Ναι, εδώ έχουμε την Μαρία Λιναρ. Η Μάρο ζει και εργάζεται μαζί με τον καλό της Γιώργο Γεωργιάδη στην Πεύκη, στο Μαρούσι. Εδώ είναι η Μαρία Λιναρδάκη, συμβολιογράφος, κεραμίστρια μετά, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη και αυτή ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα και έχει φτιάξει τα υπέροχα λουλουδάκια. Και εδώ είναι η Μαρία Πετράτου, σημαντικότατη κεραμίστριά μας και με έναν επίσης πάρα πολύ σημαντικό σύζυγο, ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή, τον Κώστα Ταρκάση, ο οποίος σε άνυδρες εποχές, που δεν υπήρχε, μα και τώρα δεν υπάρχει, ό,τι αρχίζει μετά ξανά δεν αντέχει, περιοδικό εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα, ο Κώστας έβγαζε την κεραμική τέχνη ως Δον Κιχώτης και οραματιστής. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον πολύ, πολύ αγαπημένο Νίκο Σκλαβενίτη. Τι να πει κανείς για τον Νίκο. Οι καλλιτέχνες, ξέρετε, είναι πολλές φορές δόλοι. Υπάρχει μια αγωνία, νομίζω, από αυτό ξεκινά. Εύκολα, δηλαδή, θα γίνουν ομάδες και η ομάδα ένα δεν αγαπάει τη δουλειά της ομάδας 2 ή ξέρω εγώ υπάρχει σχολιασμός. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να πει κακή κουβέντα για τον Νίκο. Από ποιο χώρο της τέχνης και να προέρχεται. Ο Νίκος είναι καλοτεχνίτης, μαθητής του Κεσανλή που μετά έγινε κεραμίστας. Έχει μια σχολή κεραμικής που λέγεται Ιρυδανός. Ο Νίκος μαζί με τον Μένανδρο Παπαδόπουλο που είναι εκεί, που έχει αυτό το τετράτυχο. Αν λέει κανείς θέλει, είναι μια από τις πιο σοβαρές σχολές για να πάει. Κάποιοι που είναι σε αυτή την έκθεση υπήρξαν μαθητές του Νίκου, ακόμα και αν είχαν πάει πρώτα αλλού, ήρθαν στον Νίκο για... Λοιπόν, ο Νίκος ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα. Στην Αίγινα μένει σε ένα καλύβι στο βουνό πάνω από τις πόρτες. Αν τον δείτε, είναι μονίμως κυφτός, του έχει μείνει αυτό και ψάχνει ρίζες, όστρακα, χώματα, πέτρες, ζωήφια, όλα αυτά μεταλλάσσονται σε οργανική ποίηση στο έργο του. Είναι κάτι μαγικό. Αν θα θυμάστε, στην έκθεση Μελανά, πριν 2 χρόνια, είχαμε, ναι, Αναστασία μου, είχαμε στην έκθεση εκείνη, αυτά τα πίθανα και λύφη του Νίκου, πραγματικά τα μαύρα. Ναι. Να πω τώρα ότι, επειδή η έκθεση αυτή, ξαναλέω, ήταν σε μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα φανταστείτε, έτσι θέλω να σας το πω απλά, ότι μπαίναμε στη μεγάλη αίθουσα τη δεξιά Kennedy. Το έργο του Νίκου ήταν σε ένα σημείο στο πλάι, μόνο του πάνω σε ένα επίπεδο. Αλλά απέναντί μας στο βάθος είχαμε ένα υπέροχο έργο που είναι δυστυχώς ένα από τα ελάχιστα που δεν έχουμε στην Αίγινα. Ένα θαυμάσιο έργο του Γιώργου Ρόρη που ήταν, φανταστείτε, μια οφιλία, ας πούμε, γυμνή, αλλά ξαπλωμένη όχι στο νερό, να πλέει πάνω στο χώμα. Οπότε όλο αυτό το χώμα είχε ζωγραφιστεί. Εγώ το δανείστηκα από ένα συλλέκτη, δεν άντεχε να το στενηθεί πιο πολύ και εγώ δεν ήθελα να έχω αυτή. Αλλά εκεί όμως, επειδή είχαμε και ένα χώρο μαύρο και με πολλή απόσταση, δέσποζε. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Και αυτό θα σας πω ήταν σε μια άλλη τροχιά, στην άλλη αίθουσα. Εδώ είναι η Θεοδόρα Χωραφά, αυτή η μαγική κεραμίστρια, που είναι και δασκάλα επίσης πολλών που συμμετέχουν σε αυτή την έκθεση. Η Θεοδόρα Χωραφά μένει μόνιμα στην Αίγινα, σε ένα υπέροχο σπίτι. Είχε την τύχη να έχει ένα σπίτι οικογενειακό θαυμάσιο, το οποίο έγινε μόνιμη κατοικία και εργαστήριο. Κάνει και πάρα πολλές συναντήσεις κεραμιστών, βάζουν ανοιχτά καμίνια, καμίνια από χαρτί, πράγματα, πειράματα. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ κινητικός. Αυτό το θαυμάσιο αρχαίγωνο κεφάλι, το ανοιχτό, έδωσε λαβή για πάρα πολλές σκέψεις στα παιδάκια μας που ήρθαν στα εργαστήρια, που τους λέγαμε εμείς, βλακίες σαν μεγάλοι, ότι ναι, καμιά φορά είναι ανακουφιστικό να αδειάζει το κεφάλι από τις σκέψεις που μας πιέζουν τόσο πολύ, λέγαμε εμείς. Και λέγαμε εμείς, ποια φανταστείτε να μπορούσαμε μια μέρα να πούμε, αχ, ας αδειάσουν όλες τις σκέψεις, έτσι όπως ήταν οι ηρωικές σχολίαζαν τα παιδιά, και να είμαστε για λίγο ελεύθεροι από αυτό. Και λέει ένα παιδάκι, ναι, αλλά αν το κεφάλι μας άδειαζε από όλες τις σκέψεις, θα χάναμε μαζί και τις μνήμες μας. Και πάμε εμείς μετά να κάνουμε στα παιδάκια φιλοσοφία. Λοιπόν, εδώ είναι η υπέροχη Νατάσα Καλογεροπούλου. Να πω στο σημείο αυτό ότι όπως έχουμε πολλούς Αιγινίτες, έχουμε και αρκετούς οι οποίοι θεωρούν ότι ο λόγος που έγιναν κεραμίστες ήταν το χώμα της Σερίφου. Η Σέριφος είναι ένα επίσης μαγικό νησί, θα πάω τώρα σε 3 μέρες και χαίρομαι πολύ, το οποίο έχει ένα καταπληκτικό χώμα αρχαίγων επίσης, είναι τα μεταλλεία, είναι όλα αυτά. Λοιπόν, τουλάχιστον 3 εδώ μέσα μου είπαν εγώ έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σερίφου. Η Νατάς όχι μόνο έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σερίφου, πήγε και μετακόμισε στη Σέριφο. Έχει φτιάξει και ένα υπέροχο χώρο, το κεραμείο, το οποίο φιλοξενεί θαυμάσεις εκθέσεις. Και μερικά από τα παιδιά μας που είναι εδώ είναι στη Νατάσα τώρα και με περιμένω όλα πάνω να τους δω. Εδώ έχει κάνει ένα θαυμάσιο έργο με διπλό ψήσιμο που είχε ενσωματώσει στο δεύτερο ψήσιμο αγκαθάκι από τη Σέριχο. Βλέπετε πόσο όμορφο είναι. Δίπλα της Ιφηγένεια Τσίρου από τη Θεσσαλονίκη, που είναι η σύντροφος του Γιώργου Βαβάτση, έχουμε και αρκετά καλλιτεχνικά ζευγάρια στην έκθεση, που και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ όμορφο επίσης. Δηλαδή, ξέρετε, είναι ωραίο το πλαίσιο αυτό να το καταλαβαίνεις, γιατί λίγο αρχίζεις να σκέφτεσαι και πόσο άλλο ζει και δημιουργεί, και είναι πολύ ωραίο επίσης. Ένα έργο με θέμα τη γένεση εδώ, θαυμάσιο, της Ιφηγένειας, και δίπλα ένα επίσης υπέροχο έργο της Μύρικας Δραπανιώτου, που είναι άλλη μία που μου είπε, ναι, ανοίξτε λίγο για να βλέπει ο κόσμος, προσέξτε, μην κάνετε προς τα πίσω, μπράβο. Ναι, η Μύρκα επίσης μου είπε ότι εγώ έγινα κεραμίστρια εξαιτίας της Σερίφου. Η Μύρκα ήταν μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, θα τη δούμε στην άλλη μεριά, και του Νίκου Σκλαβενίτη, που είναι εδώ και που είναι δάσκαλος πολλών, είτε γιατί κάθισαν κυριολεκτικά στον πάγκο μαζί του, είτε γιατί παρακολουθούν αυτά που κάνει. Πάμε στη βιτρίνα μας εδώ, προσέξτε το προς τα πίσω σας. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα κανάτια της Αίγινας φυσικά από αυτή την έκθεση, που είναι το Α για το αλφαβητάριο του χώματος. Στην Αθήνα τα είχα και αυτά μαζί με άλλα έργα παλαιότερα. Εδώ έχει γίνει ξανά μια ανακατάταξη. Τα κανάτια. Ο Κουλικούρδης, ο ένας ο άλλος, ο Γκαρίς τελευταίος, πέθανε ο τελευταίος μας κεραμίστας και καταφέραμε να έχουμε χάσει την τεχνογνωσία των κανατιών. Δηλαδή δεν υπάρχει τεχνίτη στην Αίγινα που να φτιάχνει κανάτια. Μου λένε, παίρνουν διάφοροι φίλοι, μου λένε, πού θα μας βρεις ένα κανάτι? Λέω, δεν μπορώ να σας βρω. Θα βρείτε στο μοναστηράκι με 100 ευρώ starting with και βλέπουμε. Δεν υπάρχει. Τώρα, αν μπορέσει αυτό από ανήψη, από αυτά, από άλλους παλούς, θα ήταν, είναι δηλαδή, γενικά εμείς θεωρούμε ότι στην Αίγινα θα ήταν πολύ σημαντικό κάποια στιγμή λειτουργήσει μία σχολή κεραμικής, δεν εννοώ μαθητεία σε έναν καλλιτέχνη, μιλάω για κάτι πιο δομημένο και πιο πολυσχηδές και με... θα έπρεπε πραγματικά. Τα κανάτια μας. Έχουμε κάνει δύο φορές μια ξέχαστη έκθεση Α και Β. Την είχαμε κάνει στο Λογαριφικό 2000 και 2004. Γεννήτικο κανάτι Καμπάς από Πασπάρα. Είχα δώσει τότε σε καλλιτέχνες να ζωγραφίσουν, γιατί πάντα το κανάτι της Αίγινας, επειδή είναι ξανθό και ομό έτσι, στην όψη του, όχι στο ψήσιμο, έχει λειτουργήσει εδώ και πολλά χρόνια σαν καμβάς για πολλούς καλλιτέχνες. Υπάρχει δηλαδή και λαϊκοί καλλιτέχνες όπως ο Κάτσας το έκαναν, αλλά και καλλιτέχνες όπως ο Φασιανός, ο Τσαρούχης και άλλοι. Και είχαμε δώσει και είχαν φτιαχτεί αριστουργήματα. Αλλά τότε πηγαίναμε στον Καρί και τα παίρναμε με 5 ευρώ το ένα.
4: Η Παναγίτσα δεν ήταν πολύ παλιά, οι τεχνίτες.
2: Οι τεχνίτες ήταν στο Μεσαγρό. Στο Μεσαγρό.
4: Η Παναγίτσα τα πουλούσε.
2: Ναι, στο Μεσαγρό. Λοιπόν, Βασίλης Νικολάου, ένας μη κεραμίστας εικαστικός που είναι εδώ γιατί δουλεύει με πυλό, γλύπτης πολύ σημαντικός, ένα σχόλιο πάνω στο κυκλαδίτικο ειδόλιο είναι αυτό, όπως και το διπλανό του Διονύση Παπά. Ο Διονύσης Παπάς είναι αρχαιολόγος μετά έγινε και εικαστικός. Ο Διονύσης κάνει ένα σχόλιο με μία σειρά από κυκλαδικά που έχει φτιάξει, πορτρέτα, που ουσιαστικά τι λέει, το όμορφο κυκλαδικό που είναι αυτό το... η αφαίρεση, αυτή η έλλειψη προσφοράς που εγώ το βλέπω και λέω κι αν αυτό ήταν ένας άνθρωπος που υπήρξε και αποδίδω πρόσθετα χαρακτηριστικά, επίτηδες με χιούμορ και τονισμένα, για να πούμε ότι ενδεχομένως όλα αυτά τα πανομοιότυπα κεφάλια μπορεί να ήταν η Μαρία, η Μαριλένα, η Ήρης, ο Φίλιππος, ο Γιώργος, η άλλη Μαρία και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το σχόλιο τέλος πάντων. Εδώ μπροστά έχουμε μια άλλη σημαντική εικαστικό που δεν ζει πια, πολύ σημαντική κεραμίστρια, τη Μέρη Χατζηνικολή Σαραφιανού, η γυναίκα του Πάνου Σαραφιανού, ο οποίος γαλούχησε γενιές και γενιές εικαστικών, βάζοντάς τους καλών τεχνών. Οι γιοι τους, που ένας είναι ο Δημήτρης, συμμαθητής μου και φίλος μου, έφτιαξαν πριν 3 χρόνια προς τιμήν των γονιών το Lofos Art Project, που κάποιοι θα το έχετε ακούσει, στην Αθήνα, στην Κυψέλη. Ο μπαμπάς Πάνος πάντα έλεγε ότι όταν εγώ μεγαλώσω θα φύγω από την Αθήνα, θα πάμε σε ένα λόφο με μια κομπανία καλλιτεχνών και θα ζούμε εκεί όπως συμπρεσιονιστές κάπως είχαν τέτοιο όραμα. Πέθανε εκείνος πολύ νωρίς, η Μέρη έζησε τα αγόρια κάνοντας κεραμική. Στην Αθήνα είχαμε ένα πολύ μεγάλο κεραμικό της έργο, εδώ έχουμε αυτό που το αγαπάω επίσης πολύ και δίπλα εδώ είναι άλλος ένας αγαπημένος κεραμίστας που δεν ζει πια και μάλιστα τον χάσαμε εδώ στην Αίγινα, σε έναν γκρεμό. Είναι ο Φίβος Πουλτσιάκης, αυτό είναι το έργο του. Και δίπλα είναι ο Παναγιώτης Κλάβενας, που είναι ένας παλιός κεραμίστας, ο οποίος όμως δεν έκανε κανάτια ποτέ. Η οικογένειά του είχε έρθει από τη Σύφνο και έφτιαχνε κεραμικά με δικές του έτσι αναγνώσεις και εμπνεύσεις. Ήταν αθυρόστομος, έφτιαχνε κεραμικά που στο στόμιό τους είχαν πουλιά και παιδάκια πουλιών, φωλιές, παπάδες, κεφάλια, μέθησους, που ήταν το κεφάλι του μέθησου πολλές φορές. Έχω πολλά έργα του ευτυχώς. Και ο μεγάλος του αδελφός ήταν ο Μπαρμπαγιώργος Κλάβενας, που έκανε τις πέτρες στο Μεσαγρό και οι δύο. Λάξευε τις πέτρες και ο Παναγιώτης Μαρίνης, που τώρα έχει την πολύ όμορφη έκθεση μαζί με την στρατηγόλα Γιαννικοπούλου, τους μιλεύοντας στο Λογογραφικό Μουσείο, που αν δεν πήγατε να πάτε, θεωρεί τον Γιώργο Σκλάβενα τον δάσκαλό του. Έτσι. Η πέτρα της Αίγινας, ο Πορόλιθος, από τον οποίο έχει φτιαχτεί και ο ναός της Αφέας, είναι η πέτρα μαλακή που σου λέει «πάρε με και λάξευσέ με». Δεν είναι τίποτα τυχαίο, όπως στην Τίνα έχει αυθονία μαρμάρου και σου λέει «το μάρμαρο πάρε με και κάναμε κάτι». Εδώ λοιπόν είχαμε μια παράδοση πετράδων στο νησί μας και ο Παναγιώτης Μαρίνης, με τα εργαλεία που έχει τώρα, που τον γνωρίσαμε όμως τις τελευταίες δεκαετίες με τα κεφάλια, ένας από αυτούς. Αυτός είναι ο Παναγιώτης. Θωμάς Μπερτόλης. Τα ίδια.
3: Α, τα ίδια.
2: Θωμάς Μπερτόλης, Μεσόγεια, φτιάχνει ψυχογραφικά κεραμικά που είναι συνθέσεις υβριδικές με καμιλοπαρδάλεις, τίγρης, κροκόδιλους. Λέει είμαι εγώ. Είμαι εγώ και οι σκέψεις μου. Ο Πραξιτέλης δουλεύει πολύ συχνά προπλάσματα με ρηγματωμένο πυλό και γίνεται αυτό και μου αρέσει πολύ. Αυτά είναι 3-4 πραγματάκια που έχω μοιράσει στο χώρο. Μπορείτε να τα διαβάσετε ήσυχα μετά. Τα αγαπώ πολύ. Ανδρέας Θεοδόρου, μαθητής της Θεοδόρας Χωραφά, μόνη μαζί και δουλεύει στην Αίγινα. Έχει φτιάξει αυτόν υπέροχο χορό που εμένα μου θυμίζει το χορό τον αντίστοιχο με τις κόρες στη Μινωική Τριάδα. Αγία Τριάδα, υπάρχει ένα τέτοιο σύμπλεγμα στο Μουσείο Ηρακλείου ή της χορεύτρης από την Τζιά ή κάτι Αγία Πύληνα προϊστορικά της χειροκητίας που στο στόμιο τους έχουν τέτοια, λέει, έχει πάρα πολλές μνήμες από χώμα διαφορετικές. Ο Χαρίτων Μπεκιάρης, γλύπτης, μας έχει φέρει το τρίποδό του και τα μικρά του προπλάσματα. Είναι οι ασκήσεις του σε πυλό προτού μπει στη διαδικασία μιας άλλης κλίμακας, οπότε και αυτό όλο μου αρέσει σαν εγκατάσταση πολύ στο χώρο. Ο Μένανδρος Παπαδόπουλος, ένας πολύ σημαντικός κεραμίστας, ξαναλέω, μαζί συνοδοιπόρος του Νίκου Σκλαβενίτη στον Ιριδανό, στη σχολή. η Μελίνα Ξενάκη με αυτό το μαύρο αμφορέα και κλείνουμε αυτή την αίθουσα με αυτή την εγκατάσταση του Νίκου Γκίκα. Ο Νίκος Γκίκας δηλώνει κεραμίστας και αγρότης. Έχει κτήματα που καλλιεργεί ο ίδιος στη Φωκίδα, εκεί που κάει και η Φωκίδα. Βρίσκει στα κτήματά του πολύ συχνά αυτό το αντιπαθητικό ποτηράκι με το φουσκωτό στόμιο και τα μαζεύει και τα μαζεύει και τα μαζεύει γιατί τα πετάνει στα κτήματά του και κάποια στιγμή, επειδή τον ενδιαφέρει πάρα πολύ και το recycling, εν πάση περιπτώσει, και όλο αυτό η προσπάθεια να κρατήσουμε τη φύση σε μία έτσι ύπαρξη θεμητή, είπε πώς θα ήταν αυτά, αντί να ήταν πλαστικά, ήταν χώμα άψητο που θα διαλυόταν από μόνο του. Έχει φτιάξει 3.000 τέτοια και ανάλογα με το που πάει το έργο, το εγκαθιστά με άλλο τρόπο. Στην Αθήνα που είχαμε πιο πολύ χώρο, είχαμε ένα μεγαλύτερο χαλί από τέτοια και είχαμε και μια προβολή της καρότσας της αγροτικής με τον Νίκο που τα τοποθετεί ακριβώς. Πάμε δίπλα. Πολύ. Και για μια ακόμα χρονιά η Ελλάδα δοκιμάστηκε από φωτιές. Εγώ ήμουν φέτος στην Πάρο σε δύο εκθέσεις που επιμελήθηκα εκεί. Οι φίλοι μου της Πάρου που είχαν τα τελευταία χωράφια ορεινά που κάηκαν όλα μαζί με τα θυμάρια, μαζί με τα μελίσια, μαζί με τις φίδες, κλαίγανε με μαύρο δάκρυ. Και λέω, αν αυτό το ποίημα του Δροσίνη μας φαίνεται λίγο μελό, μας φαίνεται λίγο πασέ, μας φαίνεται λίγο συμβατικό και λέμε ότι πω, πόβρε παιδί μου, χώμα ευλογημένο, θερμά φιλιά του ήλιου, κλίμα, σιτάρι, μιλάει για όλα αυτά που καταστρέφουμε. Θέλω να πω ότι δεν είναι καθόλου πασέ, είναι μια μαύρη αλήθεια και μια γροθιά. Λέει ο Δροσίνης, χώμα δροσισμένο με νυχτιά σαγέρι, χώμα βαφτισμένο με βροχή του Μάη, που και η βροχή έχει φύγει, την έχουμε χάσει, χώμα μυρισμένο από το καλοκαίρι, χώμα ευλογημένο, χώμα που γεννάει, μόνο με τις πουλιές στην ουράνια χάρη, μόνο με του ήλιου τα θερμά φιλιά, το μοσχά το κλίμα, το ξανθό σιτάρι, τη χλωρή τη δάφνη, την πικρή νελιά. Θέλω να πω, σε μια Ελλάδα που η ζέστη ήταν καλοδεχούμενη και που τώρα δεν ζούμε χωρίς air condition, σε μια Ελλάδα που χρήσιζε το χωράφι και ήταν η θάλασσα από πίσω και σε έκαιγε ο ήλιος με έναν τρόπο εφορικό, όλο αυτό είναι απλά μια γροθιά σε μένα, στα μούτρα και μια μούτζα, έτσι. Δηλαδή δεν είναι καθόλου πασέ. Είναι αυτό το οποίο εμείς θα έπρεπε να φυλάμε ως κόρνο οφθαλμού και για εμάς και για τους τουρίστες που επέλεξαν την Ελλάδα είτε σαν πρόσκαιρη επίσκεψη είτε σαν διαμονή και που το έχουμε κάνει κομμάτια. Αυτό θέλω να πω. Το ξανάβλεπα δηλαδή και λέω κάθε λέξη είναι ένας λόγος να σκεφτείς τι κάνω τέλος πάντων. Από πάνω έχω ένα μικρό εργάκι της Ελένης Μανιά Κολοκοτρώνη. Αυτό το έργο βρέθηκε σε υπαίθρια παζάρια και μου το έδωσε ένας φίλος μου. Ήταν ένας φάκελος με διάφορα έργα της Ελένης Μανιά. Εκείνος κράτησε κάποια άλλα τα πούλησε για να μπορέσει να πάρει άλλα πράγματα. Εγώ πήρα αυτό το μικρό έργο που δεν έχει υπογραφή, αλλά ήταν στο φάκελο της Ελένης και είναι δικό της. Είναι δεκαετία του 30 και είναι μια κεραμίστρια που δουλεύει εκεί στον τροχό, στο μικρό τροχό. Το έχω λατρέψει και μαζί είχε και ένα μικρό σχεδιάκι της Έγινας. Και μου αρέσει να σκέφτομαι ότι ίσως αυτό το έργο να ήταν μια κεραμίστρια στο δικό μας νησί. Από κάτω έχω το έργο μιας εικαστικού που δεν υπογράφει ως κεραμίστρια, αλλά δουλεύει και με κεραμική. Είναι η Τίνα Καραγιώργη, σημαντική μας εικαστικός, η οποία εδώ έφτιαξε, είχε αυτή την πολύ ωραία ιδέα και έφτιαξε την παλέτα του κεραμίστα. Όχι, έφτιαξε μια παλέτα που ανάγει στην παλέτα της ζωγραφικής με τα χρώματα, αλλά είναι η παλέτα του χώματος. Το βρήκα πολύ ωραίο. Πάμε. Ελάτε. Αγγελική Πολίτη, ένα έργο που έχει να κάνει με τη γένεση, με το αρχέτυπο, που εμένα μου θυμίζει πολύ Νταλή, αν δείτε σαν φόρμα. Και από πάνω, ένα ζωγραφικό της Κατερίνας Γιάννακα, που είναι εικαστικός καταρχήν, μαθήτρια του Μόρελη, αλλά και κεραμίστρια. Και εδώ η Κατερίνα ζωγράφισε το ελληνικό χώμα της Έγινας. Είναι χώμα Αιγίνης αυτό το έργο. Από κάτω έχω το Πανκράτιουμ, το κρινάκι της θάλασσας, της Άμμου, της Έφης Τόλια, αυτή η ποίηση, που βλέπετε μπροστά σας. Και δίπλα στην Έφη, η Έφη Τόλια ζει και δουλεύει στην Αθήνα, η Κατερίνα βεβαίως στην Αίγινα. Και δίπλα έχω τη Μυρτώ Παπαδοπούλου, που είναι με μεγάλη μου συγκίνηση να την ξαναβρίσκω. Γιατί ήταν μαθήτρια της Μάρος στο Μακρινό 94, τότε την πρωτογνώρισα. Η Μυρτώ αυτή τη στιγμή μεγαλουργεί, έχει συλλέκτες από όλο τον κόσμο. Το εργαστήριό της είναι στην Αθήνα, στους πίσω από το Μουσείο της Ακρόπολης. Και μου λέει, έχω τη χαρά και την τύχη, το μικρό μου εργαστήριο, που είναι στο Ισόγειο, να έχει στη γωνία του ένα γυάλινο δάπεδο, γιατί είχαν βρεθεί αρχαία, τα ξεχώσανε. Αλλά μου λέει, εγώ, δουλεύοντας κάθε μέρα με το αρχαίο αθηναϊκό χώμα, δεν μπορώ παρά να κάνω έργα τα οποία διαπραγματεύονται το χώμα. Και Νίκος Καραλής, φίλος του Νίκου του Σκλαβενίτη, ένα ανδρόγυνο ζευγάρι γλάστρα, Κυριακή Μαυρογιώργη, επίσης πρώτα αρχιτέκτονας και μετά οικαστικός, όχι κεραμίστρια. Η Κυριακή δουλεύει πολύ με πορσελάνη. Εδώ το μικρό της κένταυρο τον έβαλε μέσα στο λοφάκι του χώματος. Και δίπλα είναι ο Γιάννης Ζώης, ένας σπουδαίος κεραμίστας, που έχει φτιάξει μια σειρά από έργα, ξεκινώντας από την ιδέα της φόρμας και της έννοιας όμως, της φωλιάς των μελισσών, της κυψέλης. Τον ενδιαφέρει δηλαδή και η φόρμα και το τι σημαίνει φτιάχνω

0: που έχει φτιάξει μια σειρά από έργα, ξεκινώντας από την ιδέα της φόρμας και της έννοιας όμως, της φωλιάς των μελισσών, της Κυψέλης. Τον ενδιαφέρει δηλαδή και η φόρμα και το τι σημαίνει φτιάχνω το σπίτι μου. Λέει ο Γιάννης, όχι τόπος αλλά χειρονομία, το χώμα συσσωρεύεται, στρώμα το στρώμα, το ένστικτο γίνεται μορφή, η φωλιά φτιάχνεται από ό,τι υπάρχει κοντά, από ό,τι είναι αναγκαίο, εύθραυστη, προσωρινή και όμως αρκετή, ανάμεσα στο σώμα και τη γη, κάτι σαν σπίτι παίρνει μορφή. Πόσο ωραίο είναι. Ναι. Λοιπόν, επί τούτου για την έκθεση, έφτιαξε το χώμα, ήθελε να φτιάξει ένα πεδίο χώματος. Αφού έφτιαξε το έργο, μου λέει δεν είχα καταλάβει, αλλά τελικά έφτιαξα το βράχο της Πρέβελης, στην Κρήτη που είναι ο τόπος καταγωγής της. Κάηκε και αυτό το καλοκαίρι, το ξέρετε. Λοιπόν, αυτή είναι η Πρέβελη, λοιπόν, έτσι το λέει η Διονυσία. Δίπλα στη Διονυσία έχουμε το υπέροχο δίπτυχο της Άννας Αχιλλέως. Η Άννα δεν είναι κεραμίστρια, είναι εικαστικός, η οποία δουλεύει με την τεχνική που λέμε εγκαυστική. Τι είναι εγκαυστική? Είναι η τεχνική με την οποία φτιάχτηκαν και οι πρώτες εικόνες, οι χριστιανικές, που σώζονται στη Μονή Σινά. Είναι λιωμένο κερί που έχει μέσα χρώμα και δουλεύεται με σπάτουλα. Οπότε είναι πιο θερμό, είναι πιο θερμές. Είναι λίγο σαν να κάνεις ανάγλυφο όταν δουλεύεις με τη σπάτουλα, αυτό το χοντρό, ρευστό χρώμα με το κερί. Με τέτοιο φτιάχνονταν τα πορτρέτα φαγιού μου στην Αρχαία Αίγυπτο, που λειτουργήσαν και σαν πρό... Αν θα δείτε στο Μουσείο Μπενάκη, αν πάτε, που λειτουργήσαν σαν πρότυπο για τις πρώτες χριστιανικές εικόνες. Άρα Μαυρακάκη ζει και εργάζεται Αθήνα και Έγινα, μάλλον Πειραιά και Έγινα, μια σπουδαία γυναίκα με ένα σπουδαίο έτσι εικαστικό έργο. Έχει φτιάξει αυτά τα υπέροχα. Η έννοια του τάματος απασχολεί τη Βαρβάρα συνολικά. Η Μαριλένα Ρούσου, με ένα υπέροχο κεραμικό αγγείο, ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Έγινα, μαθήτρια της Χριστίνας Μόραλη. Δίπλα ο Ιάσον Νταμιανός, Αθήνα, ένας νέος εξαιρετικός κεραμίστας. Και δίπλα η Μίκα Βογιατζή, μαθήτρια της Θεοδόρας Χωραφά, ζει και εργάζεται στην Αθήνα, στην Έγινα μόνο, με συγχωρείτε. Έχει το πολύ ωραίο μπραντ Σεράμικα, είναι το όνομά της, δουλεύει πορσελάνη κυρίως. Δίπλα η Μαριλένα Μιχοπούλου, σημαντική κεραμίστρια και έχει και πολλούς μαθητές και εδώ. Εδώ έχει φτιάξει, Μαριλένα, μια σειρά από κεραμικές μακέτες. Παίζει με την ιδέα της μακέτας αρχιτεκτονικής, είναι μια νέα σειρά που κάνει. Λιάνα Παπαλέξη, ένας αποδομημένος αθηναϊκός αμφορέας. Η Λιάνα, όπως και ο σύζυγός της, ο Γιώργος Ποντίκης, ο υπέροχος αυτός κεραμίστας, ήταν τώρα στη Σαρδινία, στην Biennale, μαζί και με τη Χρυσάνθη. Τα παιδιά ζουν και εργάζονται, ένα γλυκίδατο ζευγάρι με δύο μικρά αγοράκια στην Αθήνα. Αυτός λοιπόν, ναι, είναι ο Γιώργος Ποντίκης. Στην Αθήνα το είχαμε αυτό το έργο δίπλα στο Γιώργο Ρόρη. Φανταστείτε δηλαδή στο μεγάλο χώρο να έχω από αριστερά το τρίπτυχο του Γιώργου που δεν έχει χρώμα, είναι διάφορη πυλή και σκουριές και όχρες ας πούμε από το χώμα, αλλά δίπλα ήταν το μεγάλο ζωγραφικό έργο του Γιώργου που η οφηλία του Γιώργου Γυμνή ξάπλωνε πάνω σε ένα χώμα το οποίο με λάδι στον καμβά και πολύ έξεργη πάστα. Είχε την ίδια εντύπωση, ήταν πάρα πολύ ωραία τα έργα μαζί. Από κάτω τα δύο καταπληκτικά έργα της Χριστίνας Μόραλη, με το φοβερό τίτλο «Απαλό», που είναι μάλλον ερώτηση, γιατί λες «Ω, θα το πιάσω και είναι πετσέτα», αλλά βέβαια δεν είναι, είναι μια ψευδαίσθηση, είναι πυλός. Η διτότητα του Στράτου Ζαργκλή, ένας άλλος θαυμάσιος καλλιτέχνης και χρυσό παιδί. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεν το λέω τυχαία.
1: Συγγνώμη, είπες γι' αυτό.
0: Όχι, θα πω τώρα. Απλώς έπιασα αυτά. Θα πω και μετά θα καταλήξουμε εδώ. Αυτό είναι, ναι, πάμε εκεί πριν πάμε πιο πέρα. Αυτή είναι η Μάγκη Ιωάννου, μια επίσης σπουδαία καλλιτέχνη, μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, η οποία είναι η τρίτη σε αυτήν την έκθεση που μου είπε έγινε κεραμίστρια εξαιτία τη Σερίφου. Είναι οι σκουριές της Σερίφου το έργο της και οι μνήμες της οικογενειακές, ακριβώς, γιατί κατάγεται και από τη Σερίφου, δεν είναι ότι απλά την αγαπάει. Η μαστή του Ηλία Χριστόπουλου. Ο Ηλίας έχει φτιάξει μια εξαιρετική ομάδα, την Κεραμαίων Ίχνη, μαζί

0: Με τη Χαρούλα Κοροπούλη και με άλλους επιχειρούν μέτρα την Πάτρα με πολύ σημαντικές οργανώσεις. Να η Χαρούλα με αυτή την Έλληκα, την πολύ ωραία. Εδώ είναι μια πάρα πολύ ωραία συνύπαρξη ενός παραδοσιακού λαϊκού κεραμίστα που είναι, ξέρω εγώ, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη γενιά από τη Σύφνο. Είναι η κεραμική Ατσόνη, ο Ατσόνης, ο Αντώνης είναι αυτός, ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Ναι, ακόμα στο βαθύ τη Σύφνου φτιάχνουν έργα. Αυτά μου τα έστειλε Τζόνι και είχε μέσα και κουλούρε για να φάω. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, λοιπόν. Και από πάνω από τον. Οπότε ο Αντώνης έφερε το αρχιετυπικό, το τσουκάλι τη Σύφνου, τη Ρεπιθάδας. Αυτό που συνεχίζει να φτιάχνεται ανώνυμα και που κι αν φύγει ο Αντώνης και δεν υπάρχει κανένα άλλο Αντώνης, αυτό το οποίο τώρα πάλι δίνουμε 10 ευρώ για να το πάρουμε, όσα δίνουμε, θα το ψάχνουμε και αυτό στα παλαιοπολία σαν το γενικό κανάτι. Αυτό θέλω να πω ότι. Κάτι που νομίζουμε ότι είναι για πάντα, δεν είναι πάντα για πάντα. Αυτό εμένα με απασχολεί πάρα πολύ στη ζωή μου και πολλές φορές με δυσκολεύει πάρα πολύ να κοιμηθώ, αλλά σε λαβεί. Οπότε τι κάνω, σώζω ό,τι σώζεται. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, πιο πολύ από αυτό που κάνω. Και από πάνω από τον Αντώνη είναι το φωτογραφικό κλικ που αποτυπώνει μια εγκατάσταση που δεν υπάρχει πια στα Φυρόγεια τη Σύφνου. Αυτό είναι ο εικαστικό Άγγελο Κούρτη, που το 2001 στο μοναστήρι στα Φυρόγεια τη Σύφνου είχε κάνει μια θαυμάσια εγκατάσταση μαζί με άλλου στο πλαίσιο μια σωματική έκθεση και είχε φτιάξει ένα καταράκτη από Σιφνέικα κεραμικά. Οπότε να το ο Άγγελο. Ο Γιώργο Γεωργιάδης είναι ο σύζυγο τη Μάρο Κερασιώτη, που σα έλεγα. 87 η Μάρο, 94 τριών, πόσο ο Γιώργο. Είναι σημαντικό μα γλύπτη, ο οποίο δουλεύει κυρίω με μπρούτζο, αλλά εδώ είπε πριν λίγα χρόνια: Μάρο, ζηλεύω, θα πάρω από τον πυλό σου να παίξω. Και έπαιξε βέβαια φτιάχνοντας μόνος του παπάδες. Έφτιαξε μια ολόκληρη σειρά με γορίλες, που για τον Γιώργο είναι οι άνθρωποι απενδεδειμένοι από τον καθασπρεπισμό τους. Οπότε οι γορίλες, αφού έχει βγει το άλλο κομμάτι, μπορούν να φωνασκούν. Από μόνο τη Λεωνή που το έχει φτιάξει για Γτζόγλου. Αθήνα, πέφτει εδώ. Ο Χαν Στάουμπλι είναι ο άντρα τη Άννα Αχυλαίο, ο οποίο είναι ένα φοβερό και τρομερό ορθοπαιδικό, που όμω εδώ και χρόνια θέλησε να κάνει πυλό γιατί ήθελε να μιλήσει για τα οστά και μόνο. Είναι μαθητής του Σταμάτη. Και να ο Σταμάτης εδώ, ο Φιλιππέος, πολλές γενιές. Κάντε λίγο αν θέλετε να πάει, μήπως θέλει ο Φίλιππος. Πολλές γενιές κεραμιστών με έδρα το Μαρούσι, οι Φιλιππέοι, είναι αυτοί που κάνανε τα μαρουσιώτικα σταμιά. Ο Σταμάτης όμως τώρα είναι πια στην Ηλιούπολη και στο εργαστήριό του μαθητεύουν και πάρα πολύ άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται για κάτι περίτεχνο και παιδάκια, δηλαδή απλή κεραμική. Όμως, ο Σταμάτης που είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος, έχει επίσης ανοίξει την αγκαλιά του για πολλούς εικαστικούς που θέλησαν να δουλέψουν πάνω σε κεραμική. Έφτιαξε ένα καταπληκτικό δάπεδο από πλήνθους, τότε μαύρους, και τώρα του είπα Σταμάτη θα είσαι και πάλι. Μου είπε θα σου φέρω, δεν θα το παίξω, μου λέει εγώ, δεν μπορώ να κάνω αυτό, μου λέει, γιατί αυτό θα ήταν υποκριτικό από μέρους μου, δεν κάνω αυτό. Θα σου φέρω λοιπόν το α, το αλφαβηταρίο, που είναι ένα σταμνί μαρουσιώτικο. Αυτό είμαι εγώ και αυτό σου φέρνω, μου είπε και το φτιάξε μόνο να έχουν απόλυτο link με τη συνθήκη. Ελπίδα Κουρτζή, πέμπτη, έκτη, γενιά Κουρτζίδων, οι Κουρτζίδες μπήκαν στην άλλη πολιτική κληρονομιά πια, με έδρα τη Δώρα Μόρφη από την Πάτρα. Ανθή Σουλτάνη από τη Θεσσαλονίκη αλλά και με σπίτι στην Αίγινα, με αυτά τα βυζαντινά στοιχεία. Η Δώρα Τσιράκλογλου, μια καλλιτέχνη που έτσι εξελίσσεται όλο και περισσότερο, που περνάει το μισό χρόνο στην Κίνα πια, διατηρώντας εργαστήριο δικό τη, κάνει αυτή τη λεπτεπίλεπτη πορσελάνη, η οποία θαυμάζεται πάρα πολύ τους Κινέζους και εκτιμάται και πια τόσο πολύ πάει και πάει και πάει και πάει που έχει πάρει πολλά βραβεία εκεί και είναι όλο και πιο πολύ εκεί. Η Έφη Κουταβά, άλλη μια αρχαιολόγος που επιθύμησε να γίνει κεραμίστρια για ευνόητους λόγους όπως καταλάβατε πλέον γιατί το χώμα είναι αυτό το παλώμενο της διαχρονίας που τα ενώνει όλα, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη και από πάνω το έργο, το χώμα του πολύ σημαντικού μας ζωγράφου Χρήστου Παπαδάκη. Εκεί θα καταλήξουμε. Εκεί έχουμε έξω από το χώρο, στο προθάλαμό μας είναι το έργο του Παναγιώτη Μπρέντα. Ο Παναγιώτης Μπρέντας είναι ένας γλύπτης μαθητής του Γιώργου Χουλιαρά, ο οποίος έχει γυρίσει στα γενέθλια Τρίκαλα και δουλεύει από εκεί. Έχει εργαστήριο για παιδιά και κάνει και πολύ land art.
1: και αυτά είναι τα εργαλεία του και το χώμα του που είχε αφήσει έξω. Βασίλης Αναστασόπουλος, το κέλυφος, αυτό το πρώτο, το οργανικό από την Πάτρα. Και εδώ οι δύο αδελφές Θεοδόρου, Μάρο και Ζωζό, από την Καλαμπάκα, οι οποίες παίζουν. Είναι χιουμοριστικά τα έργα. Η μία κάνει τα σφυριά από πυλό, η άλλη κάνει αυτό το έργο που όλα τα παιδιά θέλουν να πιάσουν, γιατί νομίζουν, θέλουν να ξέρουν αν είναι λάστιχο ή κεραμικό. Είναι φυσικά κεραμικό. Άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση του πώς δύο κορίτσια τα οποία ζουν στην Καλαμπάκα μπορούν να επικοινωνούν με όλη την Ελλάδα και τους κεραμίες, να οργανώνουν παρουσίες, συνεδρίες κεραμικής και να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Αυτό που σας έλεγα ότι με τους ζωγράφους δεν γίνει, οι κεραμίες σας έχουν πετύχει και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και κλείνουμε την έκθεση με την Ειρήνη Γκόνου. Η Ειρήνη Γκόνου είναι μια πολύ σημαντική μας εικαστικός και αυτή όχι κεραμίστρια. Εικαστικός πολλαπλών έτσι, αναζητήσεων, σύζυγος του Μίλτου Παντελιά. Η Ειρήνη έχει σπουδάσει ζωγραφική, υφαντική. Στον κορονοϊό αποφάσισαν να πάνε να μείνουν για καλύτερα στο εξοχικό τους που είναι στη Βόρεια Νάξο, το Αμπράμι, και δεν γυρίσαν ποτέ πίσω στην Αθήνα. Δηλαδή διατηρούν το σπίτι τους στον νέο κόσμο, αλλά μένουν μόνιμα στο Αμπράμι. Και η Ειρήνη πήρε την απόφαση τα τελευταία χρόνια να κάνει δουλειά η οποία να υλοποιείται ως επιτοπλίστων με εντόπια υλικά. Δηλαδή προσπαθεί η δουλειά της να ολοκληρώνεται με πρώτη ύλη που μπορεί να βρει στο νησί. Ξύλα, παλιά πανιά, χώματα, πράγματα. Και στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, επειδή πάντοτε ασχολήθηκε πάντα με υφαντά, ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια μια νέα πρωτοβουλία αναπαραγωγής μετάξης που είχε η Νάξος πάρα πολύ μετάξη. Αυτό είναι όλα αυτά που...
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, την αρχαιολογία, τον πολιτισμό και τη μουσική της Έγινας πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 23 Αυγούστου στο πολιτιστικό κέντρο του χωριού στη Μπαχιαράχη. Την εκδήλωση που είχε τίτλο «Μία Αυγουστιάτικη Βραδιά στη Μπαχιαράχη» προλόγησε και συντόνισε η κυρία Βίλμα Σινάνογλου, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Παχιάς Ράχης στο Ελλάνιον Όρος. Αποτέλεσε προφεστιβαλική εκδήλωση στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Ψυχτική Φεστ σε συνεργασία με το Δήμο Έγινας. Το χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Παχιάς Ράχης, το πρόγραμμα συνδύασε την παρουσίαση στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού με την αρχαιολογική έρευνα και τη μουσική. Η βραδιά ξεκίνησε με την προβολή της ταινίας «Ο αρχαίος Ελαιώνας της Έγινας» από την Ηρώδια Μαντούρ και τον Νίκο Αλμπαντάκη, παραγωγή της Ηρωνικός, η οποία έδωσε την αφορμή για μία αναφορά στην ιστορία και την παρουσία της ελιάς στο νησί. Ακολούθησε ομιλία του Τόμπιας Κραφ εκ μέρους της Ελληνοβρετανικής Ομάδας Αρχαιολογίας με θέμα ανασκαφή στο Ελλάνιο Νόρος.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι μία. Η αρχαιολογική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή και στα στοιχεία που έχουν προκύψει σχετικά με το Ελλάνιο Νόρος, ένα χώρο με ιδιαίτερη σημασία για την ιστορία και την αρχαιολογία της Έγινας. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με μουσική βραδιά κάτω από τον Αυγουστιάτικο ουρανό. Η Εστουλιαντίνα Έγινας παρουσίασε μια νυχτωδία υπό τη διεύθυνση του Αλέξανδρου Σπίτζινγκ και για πρώτη φορά το τραγούδι «Κουτσομπόλα Ελιά», δημιουργώντας το μουσικό κλείσιμο της εκδήλωσης τον ιδιαίτερο χώρο της Παχιάς Ράχης.
2: Άδα τελείως τι θα βρεις? Θα βρεις ένα πέλι, μια ελιά και ένα καράβι. Και αν θέλεις να την ξαναβάλεις μαζί δεν χρειάζεται τίποτα πολύ. Πάλι ένα μπέλι, μια ελιά και ένα καράβι και έχεις πάρει την Ελλάδα. Αυτό το υπορίτσος βέβαια. Θέλω να καλωσορίσω τον Πάτερ Φιλόθεο που είναι ο πάτερ της Εκκλησίας μας, είναι πάντα δίπλα μας. Και θα θέλω να θυμίσω σε όλους ότι αύριο είναι η μετακομιδή των Λιψάνων και γιορτάζει ο Άγιος Διονύσιος η Εκκλησία μας και θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι αν μας ξαναέρθετε και μας ξαναεπισκεφτείτε γιατί είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή. Ευχαριστούμε Πάτερ που είστε πάντα στήριγμα.
3: Να είστε καλά. Και να συνεχίζετε το έργο σας.
2: Το δικό σας.
3: Μαζί όλοι. 7 η ώρα το πρωί. Ο όφρος και συνέχεια θέλει λειτουργία. Για όποιον ενδιαφέρεται. Να τιμήσουμε τον Άγιο του νησιού μας. Να σε ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά. Και εύχομαι ο Άγιος μέσα από την καρδιά μου να στηρίζει η οικογένειά σας και να σας προσφέρει ό,τι και αν το ζητήσετε. Θέλω να ευχαριστήσω εδώ το Σύλλογο που όλα αυτά τα χρόνια, είμαι 22 χρόνια σήμερα κλείνω εδώ στην Παχιαράχη. Σαν απόψε πριν 22 χρόνια ήρθα. Παραμονή του Αγίου Διονυσίου, ξαναπούμε το Λιψάνων. Και παλέψαμε όλοι εδώ στο χωριό να φτιάξουμε κάτι. Μαζί με το Σύλλογο, με τον κόσμο του χωριού, με τον κόσμο της Έγινας. Και εύχομαι να συνεχίσουμε έτσι. Είδα τώρα σε αυτό το πολύ ωραίο βίντεο τις ελιές. Και εγώ είμαι από τη Μονεβασιά, η καταγωγή μου. Εκεί γεννήθηκα και μεγάλωσα. Έχουμε στον τόπο μου κάτω ελιές 2.000 ετών. Τεράστιες. Και αυτό μου κάνει εντύπωση, μετά από 2.000 χρόνια βγάζουν καρπό. Τις μαζεύουν οι άνθρωποι. Δεν τις κλαδεύουν, δεν τις πειράζουν, αλλά τις μαζεύουν. Αυτό θα να ευχηθώ σε όλους μας, όσο μεγαλώνουμε, να γίνουμε σαν τις ελιές, να βγάζουμε καρπούς. Και όχι να γίνουμε απλά κούτσουρα για τη φωτιά ή για το χώμα. Αναλόγως τι έχει ο καθένας κατά νου. Να μπορέσουμε, περνώντας από εδώ, να αφήσουμε κάτι. Τον καρπό μας, το πάτημά μας. Αυτό εύχομαι μέσα από την καρδιά. Χρόνια πολλά και πάλι, να είμαστε όλοι καλά. Και καλή δύναμη στους ανθρώπους του Συλλόγου.
2: Ευχαριστώ. Καλά. Κάτι είναι ο καλύτερος μας φίλος εδώ, πραγματικά. Επιτρέψτε μου 2 λεπτά να πω δύο πράγματα. Καταρχάς, θα πρέπει να τονίσουμε 2 αλλαγές που υπάρχουν στον Αρχαίο Ελαιώνα. Υπάρχουν τα μονοπάτια που ο Σύλλογος των Ενεργών Πολιτών και ο ΑΣΠΕ είναι εδώ ο πρόεδρος, που έχουν κάνει μια φοβερή δουλειά, το ξέρετε όλοι. Επίσης, σκοπεύουμε με τον Σύλλογο της Κυψέλης να οργανώσουμε μια εκδρομή κάτω. Μπορεί να έχουμε και λίγο μουσική, λίγο μπουζούκι, θα την κάνουμε πολύ ανθρώπινη. Κάποια στιγμή, μέσα στο φθινόπωρο, θα κατέβουμε από εδώ και θα πάμε όλοι μαζί, όσοι έρθουν, να ξαναδούμε τον Αρχαίο Ελαιώνα. Θέλω να προσθέσω όμως 2 πράγματα. Ο Αρχαίος Ελαιώνας, όπως και το όρος, όπως σας είπα πριν, ήταν ιδιαιτέρου φυσικού κάλους. Και είχε αυτό ξανατιμηθεί από την Ελλάδα το 1981. Το 2002 ξαναξεκίνησε αυτό. Και αυτό που συνέβη είναι ότι, και το τονίζω αυτό, η περιοχή του ιδιαιτέρου φυσικού κάλους, που δεν λέγεται πλέον έτσι, αλλά λέγεται τοποθεσία ιδιαιτέρου φυσικού κάλους, που πρέπει να περιλαμβάνει ορισμένα κριτήρια, όπως σας είπα, μέσα αν δείτε έχουμε γράψει τα κριτήρια, μειώθηκε. Αντί δηλαδή να αυξηθεί η περιοχή για να είναι προστατευμένη, μειώθηκε. Είχαμε φέρει και τον καθηγητή του Πολυτεχνείου εδώ να μας μιλήσει γι' αυτό. Θα πρέπει να σας πω ότι η Αίγινα έχει μόνο αυτές τις περιοχές, αυτή την περιοχή στο χάρτη σαν τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλους, ενώ για παράδειγμα Σπέτσας, Πόρος, Ίδρα είναι ολόκληρες. Στην Αττική είναι 24 περιοχές και στην Αίγινα είναι μόνο μία το όρος, ούτε καν η Αφαία. Άρα λοιπόν θα πρέπει μαζί με το Δήμο να τα παρακολουθούμε αυτά και να κάνουμε ό,τι μπορούμε, είμαστε στη διάθεσή του, έτσι ώστε όταν βγαίνουν αυτοί οι νέοι χάρτες να προστατεύσουμε αυτά τα δέντρα. Γιατί αυτά τα δέντρα ήδη καμιά φορά τα κλαδεύουν χωρίς να είμαι σίγουρη ποιος, τι, αν θα είναι σωστά κλαδεμένα, αλλά θα πρέπει να το προσέξουμε. Περνάμε στο όρο σιγά σιγά, το όρος που έχει μυκηναϊκά αρχαία τα οποία έχουν βρεθεί πρόσφατα. Το όρος που έχει, όπως θυμόσαστε, έχει γράψει ο Θεόφραστος, αυτό το περίφημο, όπως το έχει γράψει, ότι όταν κάθονται σύννεφα επάνω του πάντα βρέχει, δεν έχει πέσει έξω ούτε μία φορά, όσα χρόνια είμαι και εγώ εδώ που είμαι κάπου 35 χρόνια σε αυτό το χωριό, θα πρέπει να σας πω ότι με εντυπωσιάζει το πώς το λέει. Όταν το σύννεφο κάτσει, καθίζεται, είναι πολύ ωραίο, όχι όταν το περικυκλώσει, όταν κάτσει το σύννεφο. Και, έχει σουβάλες, έχει τους ταξιάρχες, μια εκκλησία τρομερή που φαντάζομαι την έχετε επισκεφτεί. Ο επόμενος ομιλητής μας εκπροσωπεί και τους Έλληνες και τους υπόλοιπους αρχαιολόγους που έχουν ξεκινήσει μια φοβερή δουλειά, ο κύριος Τομπίας Κράφτ. Θα μας μιλήσει για τις πρόσφατες ανασκαφές στο όρος. Πιστεύουμε ότι θα υπάρχουν πολλά πράγματα. Με έχει εντυπωσιάσει γιατί μου έλεγε ότι τελευταία περπατούν γύρω-γύρω στους 40 βαθμούς γύρω από το όρος και κοιτάνε κάτω και ψάχνουν ό,τι βρούνε κομμάτια. Δεν ξέρω τι θα βρούμε. Θα μας κάνετε την τιμή.
4: Η οποία συμπεριλαμβάνει και την κυρία Θησουλάκη, την Σοφία Μιχαλοπούλου και τον Λεωνίδα Βοκοτόπουλο από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και την Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή, που έχουμε τη τιμή να ερευνήσουμε ένα ιδιαίτερο σπουδαίο και ενδιαφέρον τοπίο και με ιδιαίτερο κάλος και ομορφιά στα αρχαία κείμενα αλλά και στην αρχαιολογική βιβλιογραφία. Και είμαστε τόσο χαρούμενοι και το εκτιμόμαστε πάρα πολύ που μπορούμε να δουλέψουμε σε ένα τέτοιο τοπίο με αυτή τη θεά, με αυτή την ομορφιά, το επόμενο. Εδώ που βλέπετε όλο τον Σαρωνικό κόλπο, τη Μονή, το Αγκίστρι, Αυτό είναι ένα δύσκολο σημείο για αρχαιολογική έρευνα, αλλά μας εκπληρώνει κάθε μέρα με αυτή την θεά. Ένα τοπίο το οποίο φαίνεται από παντού. Μια φορά είδατε τον όρος, το βλέπετε από παντού. Αλλά τα ξέρετε εσείς καλύτερα από εμένα. Το επόμενο. Ένα τοπίο το οποίο ήδη έχει ερευνηθεί πολλές φορές, ήδη από το 19ο αιώνα που ο κ. Μουστοξίδης είχε ανέβει, που είχε γράψει για τον Ελλάνιον Δεός, και ιδιαίτερα στη αρχή του 20ου αιώνα, όταν οι Γερμανοί αρχαιολόγοι που τότε δούλευσαν στην Αφαία αρχίσαν μια ανασκαφή, αρκετά μεγάλη ανασκαφή, και στην κορυφή και στις βόρειες παρυφές του βουνού. Από αυτές τις ανασκαφές δυστυχώς δεν μας μείνουν πολλά τεκμήρια, αλλά ιδιαίτερα ένα τοπογραφικό σκίτσο που δείχνει ότι γύρω από την εκκλησία υπάρχει μέσα σε αυτό το ερυπιώνα μια πυκνή κατοίκηση και ένα τοίχο που περικυκλώνει την κορυφή του βουνού. Στο μουσείο της Αίγινας εκτίθεται ένα μόνο αντικείμενο από αυτές τις ανασκαφές στην κορυφή του Ελλάνιου Όρους, ένα μυκηναϊκό ειδόλιο γυναικείας μορφής από πυλό, που όμως μας κάνει να σκέφτεται μήπως εκεί υπήρξε μια θρησκεία ήδη στην προστορική περίοδο, ήδη παλιότερα. Οι ανασκαφές, ιδιαίτερα όμως στις βόρειες παρυφές στο μικρό μοναστηράκι, εκεί στους ταξιάρχες, έχουν δείξει ένα συγκρότημα, ένα μεγάλο μιμιώδες συγκρότημα που άνοικε στο Ελλάνιο Διός, στη λατρεία του, και τότε βρέθηκε εκεί και μια ιτρία, μια χάλκινη ιτρία με αφιέρωμα στον ίδιο στον Διό, οπότε ξεκαθαρίστηκε και το θέμα της ταύτισης αυτού του χώρου. Στην κορυφή επίσης, κάτω από το εκκλησάκι της Ανάληψης, φαίνονται ρήπια από ένα αρχαίο κτίριο που βλέπετε εδώ ακριβώς στη βάση του εκκλησίου, και μέσα στους τοίχους της εκκλησίας επίσης βρίσκονται αρχαίοι δομοί. Παλιότερα φωτογραφήθηκε εκεί και μαρμάρινο διοκοσμητικό μέλος από ένα κτίσμα αρχαίο, αυτό όμως δυστυχώς σήμερα δεν σώζεται πια. Εμείς στις έρευνές μας βρισκόμαστε όμως μεγάλα θραύσματα από κεραμίδες κορινθιακού τύπου, οι οποίες δείχνουν ότι υπήρξε και στεγασμένο κτίριο στην κορυφή, μάλλον μικρός ναός ή ναίσκος. Αφιερώματα στον Διό εμείς δεν έχουμε βρει ακόμα πολλά, ή έχουν βρεθεί παλιότερα ή έχουν αφαιρεθεί ή είναι κάπου κρυμμένα. Αλλά αυτό που βρούμε όμως, που τεκμηρίωνε περίπου 1000 χρόνια λατρεία από τα γεωμετρικά χρόνια από το 8ο, 7ο αιώνα π.Χ. μέχρι και τη ρωμαϊκή εποχή, είναι ένα παχύ στρώμα γύρω από το εκκλησάκι, γιατί προφανώς το κύριο σημείο ενδιαφέροντος είναι κάτω από το εκκλησάκι, εκεί δεν μπορεί να γίνεται ανασκαφική έρευνα, αλλά γύρω του βρίσκουμε τα υπολείμματα από τις θυσίες που λάβανε χώρο εκεί για περίπου 1000 χρόνια. Είναι ένα στρώμα μαύρο, στάχτης, και περιέχει χιλιάδες και χιλιάδες καμένα οστά ζώων. Αυτές ήταν οι θυσίες που λάβανε χώρο εκεί για να τιμήσουν τον Διό στην κορυφή του βουνού. Το να υπάρξει γερό του Διός σε βούνο κορυφή δεν είναι κάτι μοναδικό, αλλά ο Ελλάνιον Όρος στην Αίγινα είναι στη καρδιά ενός δικτύου τέτοιων γερών κορυφής γύρω, στη γύρω περιοχή, στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας, στην Ιμητό και στην Πάρνηθα υπήρξαν τέτοια γερά, στο Αραχνέον στην Αργολίδα, στο Κιθερώνα στη Βιωτία, και σε καλές μέρες μέχρι φαίνεται και η Νότια Εύβοια στον Όχι, που επίσης υπήρξε λατρεία του Διός. Το Ελλάνιο Όρος όμως συνδέονταν πάντα με τα μετεωρολογικά φαινόμενα, το ακούσαμε μόλις, ο Θεοφράστος το αναφέρει, και εμείς σαν ανασκαφείς και στην κορυφή το τεκμηριώνουμε, ευτυχώς χωρίς ιδιαίτερες ζημίες. Όταν όμως αρχίζαμε να σκάψουμε δίπλα στο εκκλησάκι σε ένα σημείο που φαινόταν ότι δεν έχει ανασκαφτεί προηγουμένως, αυτό που βρήκαμε, εκτός από αυτά τα οστά από τις θυσίες, είναι προστορικά κατάλοιπα από μια παλιότερη εποχή. Εδώ, σε μια τομή, αρκετά σύντομα βρέθηκε ένα τοίχο συμπαγής από τα μυκηναϊκά χρόνια, περίπου 3.200 χρόνια πριν το σήμερα. Την διερευνήσαμε αυτή τη τομή, γιατί έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και σκάψαμε ολόκληρο ένα κτίριο και δίπλα σε μια άλλη τομή ένα δεύτερο. Οπότε δεν ήταν απλά ένα απομονωμένο κτίριο, αλλά όπως έδειχνε και ο χάρτης ουσιαστικά των παλαιότερων γερμανικών ανασκαφών, ήταν ένα ολόκληρο οικισμό. Και στο εσωτερικό αυτού του κτίριου είμαστε ιδιαίτερα τυχεροί που βρήκαμε κάτω από την κατάρρευση των τείχων όλα τα αντικείμενα που τότε είχαν μείνει μέσα στην καταστροφή. Τριποδικές χύτρες μαγειρικές, για αυτές ήταν και γνωστή η Αίγινα στα Μυκηναϊκά χρόνια, όπως ήταν και αργότερα στην αρχαιότητα, η Αίγινα είχε μεγάλη παραγωγή μαγειρικών χύτρων, τόσο στα προϊστορικά χρόνια όσο και στα ιστορικά, στην αρχαϊκή και κλασική περίοδο. Όποιος ήθελε μια καλή χύτρα την αγόρασε από την Αίγινα. Αλλά και μια Μυκηναϊκή κύλικα, το Αγίο Πόσης, το πιο χαρακτηριστικό αυτών των χρόνων. Εδώ δύο άλλες εικόνες από αυτό το πλούσιο χώρο. Για μας είναι τύχη που η ατυχία αυτών που τότε χάσαν αυτό το χώρο που κατέρευσε και άφησαν μέσα τους όλο το οικιακό τους εξοπλισμό. Βλέπετε άλλες τέτοιες χύτρες, τουλάχιστον 7 υπήρξαν, μήπως και περισσότερα από ένα απλό νοικοκυριό ήτανε, και αγκία αποθήκευσης για τα προϊόντα τους, που είναι ένα δύσκολο σημείο προφανώς για να κατοικείται. Στο χώρο λίγο πάνω και προς το εκκλησάκι άλλα ευρήματα, τα οποία ήταν όμως σπασμένα, αλλά μετά από τη συντήρηση βλέπετε ένα σκύφο πάλι από την ίδια περίοδο, με γραπτή διακόσμηση. Αυτά είναι και χρήσιμα για να τα χρονολογήσουμε λίγο καλύτερα. Αυτό είναι γύρω το 1200 π.Χ. χρονολογείται αυτό το στυλ, που ξέρουμε από άλλες ανασκαφές. Και δίπλα του βρέθηκαν και άλλα, το επόμενο, άλλα αντικείμενα, όπως ένα ντρεπάνι από χαλκό από την ίδια περίοδο και μολύφτινα και χάλκινα σκεύη, το επόμενο, τα οποία ακόμα περιείχαν τα καμένα όσπρια, χιλιάδες όσπρια, βασικά ότι αποθηκεύσανε μάλλον για τους δύσκολες χειμώνες εκεί πάνω στη βούνο κορυφή. Δηλαδή σε αυτό το σημείο που βλέπετε είναι άδειο στο παλιότερο χάρτη, τώρα βρήκαμε άλλα κτίσματα που μοιάζουν αρκετά με αυτά που έχουν ανασκαφτεί παλιότερα, αλλά για τα οποία δυστυχώς δεν ξέρουμε πια πολλά. Αλλά δείχνουν ότι υπήρξε ένα ολόκληρο οικισμό εκεί στο τέλος της Μυκηναϊκής περίοδου. Ένα οικισμό που είχε και ο χειροματικό τοίχο που βλέπετε εκεί στο βελάκι, και στην επόμενη διαφάνεια που βλέπετε εκεί έχει γίνει επίσης ανασκαφή μέσα στην κατάρρευση αυτού του τοίχου. Είναι το πρώτο που βλέπετε όταν ανεβείτε πάνω στον όρο. Βλέπετε αυτό το τοίχο που χρονολογείται εκεί στην εποχή Χαλκού, που έχει όμως ξανακτιστεί και αργότερα, που βλέπετε και στα πάνω μέρη του σε άλλη τοιχοδομία. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί βρισκόμαστε σε μια σημαντική στιγμή ανάμεσα την προϊστορία και τους ιστορικούς χρόνους, όταν καταραίει ο Μυκηναϊκός πολιτισμός, και σίγουρα δεν είναι τυχαία στη στιγμή που καίγονται τα μεγάλα Μυκηναϊκά νάκτορα στους Μυκήνες, στην Τύρινθα, μάλλον και στην Ακρόπολη των Αθηνών, που δεν σώσονται όμως τα κατάλοιπα, να αποφύγουν οι κάτοικοι της Αίγινας πιθανότατα τα μέρη δίπλα στη θάλασσα που δεν είναι πια ασφαλές και βρίσκουν καταφύγιο στην κορυφή του βουνού. Είναι και περίοδο, αλλά αυτό θέλει περαιτέρω έρευνα, μάλλον που εγκαταλείπεται ο οικισμός στους Λαζάριδες, μήπως συνδέονται αυτά τα δύο γεγονότα, και η κολόνα μάλλον εγκαταλείπεται ή σίγουρα φεύγουν αρκετοί άνθρωποι και ψάχνουν ασφάλεια σε τέτοια σημεία όπως στα βουνά, όπως γίνεται αργότερα στη Παλαιοχώρα, στα μεσονικά χρόνια. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Συμβαίνουν πολλά τότε στην Αίγινα και αυτά τα ψάχνουμε τώρα, γιατί νομίζω γράφουμε εδώ γενικότερα την ιστορία του τέλους της εποχής Χαλκού. Γιατί και άλλο σημείο, σίγουρα το έχετε δει, στον Άγιο Αντώνη, στη Μεγάλη Κορυφή, επίσης κτίζεται ένα μεγάλο τοίχο που σώζεται ακόμα καλύτερα από αυτό του όρου, και εκεί έχουν γίνει ανασκαφές από την κυρία Μιχαλοπούλου και τον Λεωνίδα Βοκουτόπουλο. Και βλέπετε, σώζεται μέχρι και 3-4 μέτρα ψηλά ο κυκλόπιος τοίχος μυκηναϊκής δόμησης, μόνο που εκεί δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου ευρήματα. Σαν να ήρθαν οι άνθρωποι, το κτίσανε και τελικά φύγανε, δεν το χρησιμοποιούσανε, το είχα μόνο καταφύγιο. Αυτή είναι μεγάλη διαφορά με αυτό που βρήκαμε τώρα πάνω στον όρο, που είχαμε κανονικά σπίτια με την αποθηκευμένα τους προϊόντα, όλα τα οικοσκευή. Όμως και η αρχαιολογία ποτέ δεν είναι εύκολη. Από πέρσι, το Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, αρχίσαμε να ερευνήσουμε και ένα σημείο έτσι στις νότιες παρυφές που βλέπετε πάνω την εκκλησία, που ζώσονται μέσα σε ένα λίθος ορό, δύσβατο εντελώς, ίσως και επικίνδυνο. Βρήκαμε σειρές από χώρους, πάλι το επόμενο, από μια τέχνη οικοδομής που βλέπετε με μεγάλους λίθους και ανάμεσα τους πεσμένους λίθους πάλι όστρακα και ευρήματα από τα μικυναϊκά χρόνια. Εκεί όμως είμαστε μόνο στην αρχή, μόνο μία τομή προς το παρόν ανοίξαμε σε ένας από αυτούς τους χώρους που έχουμε μία κοσαριά χώροι, τέτοιοι πρέπει να είναι, που όμως βρέθηκαν μέσα σε αυτό, αυτό είναι ευρήματα ούτε 10 μηνών, που βρέθηκαν κατάλοιπα από μεταλλοτεχνικές, μεταλλουργικές εργασίες. Δηλαδή άνθρωποι όντως που δεν ήρθαν απλά για λίγο, αλλά εγκαταστήθηκαν με τα εργαστήρια τους κανονικά. Επεξεργάσανε το χαλκό και βρήκαμε και ένα μαχαίρι από την ίδια περίοδο, περίπου που όμως είναι σπασμένο σήμερα. Αυτό είναι ο χάρτης τώρα, ο καινούριος της περιοχής με αυτά τα κατάλοιπα που φαίνονται και που εξερευνήσαμε και είναι κάτι που πρέπει προφανώς να συνεχίσετε και στα επόμενα χρόνια. Ο στόχος μας ήταν μια διαχρονική έρευνα στην κορυφή του όρους. Βρήκαμε όμως τόσο πολλά και τόσο ενδιαφέροντα μικυναϊκά κατάλοιπα που επικεντρωθήκαμε περισσότερο σε αυτό. Θα συνεχίζουμε τα επόμενα 4 χρόνια την ανασκαφή στον όρο και πρέπει να φανταστείτε ότι οι άδειες που παίρνει κανείς για έρευνα επιστημονική είναι για 6 εβδομάδες το χρόνο, οπότε μας περιορίζει αρκετά. Αλλά είναι καλό αυτό, γιατί αυτό είναι το εύκολο. Εύκολο δεν είναι, αλλά είναι το εύκολο και πάλι. Αυτό που είναι πολύ περισσότερο χρονοβόρο και ίσως και πιο ενδιαφέρον είναι μετά να μελετήσουμε αυτά τα πολλά ευρήματα, χιλιάδες όστρακα, να κάνουμε το puzzle, να γίνεται συντήρηση, να χρονολογήσουμε αυτά και να αρχίσουμε να καταλάβουμε τι έχει συμβεί εκεί στο όρος. Και ήμασταν εδώ το Ιούνιο και το Ιούλιο στο μουσείο και μελετήσαμε αυτά τα πολλά ευρήματα. Του χρόνου όμως θα επιστρέψουμε στην ανασκαφή. Κάτι που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ανάμεσα σε αυτά τα ευρήματα είναι που εντοπίστηκαν και όστρακα ακόμα παλιότερα από την μέση εποχή χαλκού. Αυτό είναι ακόμα μερικές αιώνες πριν, πάμε στο πρώτο μισό της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Εύκολα αναγνωρίσατε τα όστρακα, γιατί είμαστε για μελέτη στο Μουσείο της Κολώνας που έχουμε τα καλύτερα παράλληλα στην διπλανή αίθουσα. Είναι η περίοδος ακμής της Κολώνας. Εκεί δεν υπήρξε λόγος ο κόσμος να έχει ένα οικισμό καταφύγιο εκεί πάνω. Μάλλον για άλλο λόγο ανεβήκε όμως ο κόσμος στην κορυφή του όρους. Και είναι εκεί που ξανασκεφτόμαστε και αυτό το μικυναϊκό ειδόλιο που βρέθηκε στην κορυφή. Ίσως ακόμα παλιότερα ήδη ανέβηκε ο κόσμος στην κορυφή για τη Γατρία. Είναι η περίοδο που τεκμηριώνεται μια ιδιαίτερη σχέση που υπάρχει και μυθολογικά της Αίγινας με την Κρήτη, με τη Μινωική Κρήτη. Και ίσως επηρεάστηκαν από τους Μινωίτες και είχαν, όπως ήταν χαρακτηριστικό στην Κρήτη, ένα τέτοιο ιερό κορυφής. Και σίγουρα από όλη αυτή την έρευνα βλέπουμε ότι αντικατοπτρίζεται η τόσο σπουδαία ιστορία και προϊστορία της Αίγινας στα γεγονότα, στην κατοίκηση, στη ανθρώπινη δραστηριότητα, στην κορυφή του Ελλάνιου Όρους. Όταν ακμάζεται η Αίγινα να είναι εκεί στα μεσοελλαδικά χρόνια, να είναι μετά στα αρχαϊκά και κλασικά χρόνια, αυτός ο όρος είναι η καρδιά της Αίγινας, εκεί γίνεται η λατρεία, εκεί συναντιούνται οι άνθρωποι, εκεί γιορτάζουν. Όμως όταν είναι δύσκολη περίοδο, να είναι στο τέλος της εποχής χαλκού, να είναι στο τέλος της αρχαιότητας, ο κόσμος εκεί ψάχνει ασφάλεια. Και για να καταλάβουμε αυτό το τόσο σημαντικό σημείο, λίγο καλύτερα, δεν σκοπεύομασταν μόνο να κάνουμε ανασκαφή στη κορυφή στην ίδια, αλλά να το εντάξουμε και στην ευρύτερη περιοχή που την είδατε και τόσο ωραία με τα βίντεο πριν, για να καταλάβουμε λίγο ποιοι άνθρωποι ανεβήκαν εκεί και τι υπήρξε γύρω. Γιατί ο όρος δεν είναι μόνος του, αλλά είναι μέρος, είναι η κορυφή μιας ιδιαίτερης περιοχής που κατοικούταν, που χρησιμοποιήθηκε από τα προϊστορικά χρόνια και από πριν από αυτά που βρήκαμε πάνω στον όρο. Ίσως σήμερα είναι έρημο τοπίο σε πολλά μέρη, ενώ στην αρχαιότητα δεν ήταν έτσι καθόλου. Και αυτό που κάνουμε στο επόμενο είναι να περπατήσουμε συστηματικά όλη την περιοχή. Είναι ίσως ένα πιο δύσκολο έργο από την ανασκαφή. Ήμασταν ένα μήνα εδώ φέτος με 2 ομάδες. Είναι πάντα 5-6 άτομα που περπατάνε. Ίσως μας είδατε και σας φαινόταν παράξενο, που περπατάνε σε αυτά τα δύσκολα σημεία, πάντα με ίδια απόσταση ανάμεσά τους και καταγράφουν ό,τι υπάρχει σε ίχνη από ανθρώπινη δραστηριότητα, να είναι προϊστορική, να είναι αρχαία, να είναι βυζαντινή, να είναι μέχρι και τα νεότερα χρόνια. Και έχουμε περπατήσει πάρα πολλές περιοχές, σχεδόν εκεί που μπορεί να φτάσει κανείς, Και σε πάνω από 90% από αυτές τις ενότητες βρούμε κατάλοιπα αρχαία. Κατάλοιπα από ανθρώπινη δραστηριότητα. Και δείχνει πραγματικά αυτό είναι ένα τοπίο το οποίο χρησιμοποιήθηκε, κατοικήθηκε, αγαπήθηκε από τους ανθρώπους για χιλιάδες χρόνια. Καταγράψαμε πάνω από 300 κατασκευές, να είναι σουβάλες, να είναι λατομία, να είναι τύχη, δηλαδή όλων των είδων. Και εντοπίστηκαν διάφοροι καινούριοι αρχαιολογικοί χώροι που θα μπορούσαν να ανασκαφτούν. Μόνο ένα θέλω να αναφέρω, αφού είδαμε και για τον Ελαιώνα, το οποίο είναι ένα τοπίο που είναι ιδιαίτερο, δείχνει ιδιαίτερα πυκνή αρχαιολογική τεκμηρίωση και ευρήματα. Πάνω από τον Ελαιώνα, αυτό ήταν άγνωστο έως τώρα σαν αρχαιολογικό σημείο, ανάμεσα στον Ελαιώνα και την Αιγινήτισσα, ουσιαστικά ένα βράχο που δεσπόσει την περιοχή, βρέθηκαν ιδιαίτερα πολλά αντικείμενα, έτσι, λίθινα εργαλεία σπασμένα από το τέλος της νεολιθικής περίοδου, από την αρχή της εποχής Χαλκού, δηλαδή ακόμα παλιότερα από αυτά που έχουμε στην κορυφή του όρους. Μιλάμε για το 3000 π.Χ. και λίγο πριν ίσως, και αρκετή κεραμική, και δείχνει μια άλλη ακόμα παλιότερη προϊστορία της περιοχής. Αυτό το έργο προφανώς είναι ένα ομαδικό έργο, και δεν είναι μόνο έρευνα, είναι και εκμάθηση για φοιτητές τόσο από ελληνικά όσο και από ελβετικά και διεθνές πανεπιστήμια που έρχονται εδώ δεκάδες φοιτητές κάθε χρόνο. Αυτή ήταν η φετινή μας ομάδα για την επιφανειακή έρευνα και βλέπετε από πόσα πανεπιστήμια έρχονται εδώ και βλέπουν και ναι, έχουν αυτή την εμπειρία της Έγινας και κάνουν εδώ την πρακτική τους άσκηση για να μαθαίνουν να γίνουν αρχαιολόγοι και ερευνητές. Εσείς αν θέλετε να έχετε περισσότερες πληροφορίες, γιατί λίγος είναι ο χρόνος απόψε και θα έχουμε και μουσική μετά, μπορείτε να μας παρακολουθείτε στα social media της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής ή θα βρείτε και τις αναφορές κάθε χρονιάς στην ιστοσελίδα μας που είναι esak.swiss, που θα τα βρείτε και στα γερμανικά αλλά και στα ελληνικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πέρα πάλι τώρα έχουμε μουσική, οι οποίοι κάθονται όπως βλέπετε εκεί, ελπίζω να μην τους ενοχλήσουμε αν έχουμε πολλούς που θα φύγουν, που δεν ξέρω γιατί να φύγουν. Θέλω να σας πω ότι ο Αλέξανδρος Σπίρτζης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής μιας ομάδος που την ξέρετε πολύ καλά γιατί λειτουργεί στην Αίγινα, θα μας παίξει σαν πρώτο του τραγούδι ένα τραγούδι που ακούγεται για πρώτη φορά στην Αίγινα και είναι η ελιά η κουτσομπόλα. Είναι μια ελιά που οι ρίζες της θυμίζουν τις ρίζες των ανθρώπων. Θα ήθελα την ιστορία να σας την πει εκείνος, αλλά τώρα έχει αρκετή δουλειά. Για να μην, μέχρι να ξεκινήσει η μουσική και να τακτοποιηθούν όλοι, έχουμε πολλά να σας πούμε, αλλά θα θέλαμε να σας ξαναθυμίσουμε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν για τον Ελαιώνα, πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν και για το Όρος και αρκετά πράγματα να γίνουν και για αυτόν τον παραδοσιακό οικισμό. Γιατί είμαστε κάπως έτσι, θα έλεγα, πολύ μοναχικοί εδώ. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Δήμου για να φτιαχτούν πολλά. Τώρα δεν είναι ώρα να πω τα παραπονά μας φυσικά, αλλά καλή ευκαιρία είναι, όπως λένε όλοι.
1: Την κατάμεστη αυλή του πολιτιστικού κέντρου, το παλιό σχολείο του χωριού, την εκδήλωση παρακολούθησαν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας, κ. Φίλιππος Ντίτζης, ο αντιδήμαρχος πολιτισμού, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, εκπρόσωποι συλλόγων του νησιού και ένα μεγάλο κοινό που απόλευσε μία αξιόλογη εκδήλωση.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Με ξενάγηση από την επιμελήτρια της έκθεσης, Ήρυδα Κρητικού και Βιωματικό Εργαστήριο για Ενήλικες συνεχίστηκαν το Σάββατο 22 Αυγούστου οι παράλληλες δράσεις της έκθεσης «Χώμα» στη Δημοτική Πινακοθήκη της Αίγινας.
5: Πολύ σύντομα, γιατί θα μετρήσουμε λίγο το χρόνο μας, για να έχουμε και το χρόνο να περιηγηθούμε ανάμεσα στα έργα. Είναι η 11η έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη. Είναι πάρα πολύ ωραίο που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες, 9 Σεπτεμβρίου, με την παράτασή της, δίνοντας τη θέση στην επόμενη έκθεση που έχουμε του Δημήτρη Σεβαστάκη, για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Έρχεται η επόμενη μας έκθεση. να έτσι επιστέψει την τριετία της πινακοθήκης. Μαριλένα μου, έλα κοντά μου ένα λεπτό, αγαπημένη μου εδώ. Λοιπόν, και θα πω τώρα για όσους δεν μας ξέρετε, ότι μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, που είναι από 3,5 χρόνια, ήρθαμε μέσα εδώ, ήταν το άδειο ισόγειο κτίριο του ΟΤΕ, το οποίο δεν είχε χρήση πια, και με προτροπή του κυρίου Βουρλούμη και με δική του έτσι θέληση και σπρόξιμο, γιατί υπήρξε ο πρόεδρος του ΟΤΕ για πολλά χρόνια, και με την βοήθεια του Νίκου του Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος του πινακοθήκης μας, και βεβαίως του Δημάρχου, ο οποίος ενέκρινε το πολύ ταπεινό κονδύλι, για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι με το οποίο καταφέραμε να βάλουμε σε τάξη όλο αυτό. Φτιάξαμε μέσα σε 6 μήνες το χώρο, δηλαδή το είδαμε Απρίλιο του 23 και το Σεπτέμβριο του 23 λειτουργήσε με την πρώτη μας έκθεση. Η Μαριλένα Γιαννούλη είναι μαζί μου, είμαστε σε αυτή την πενταμελή επιτροπή και η Μαρία Ηλιόλη σας υποδέχεται υποδειγματικά από τον περασμένο χειμώνα και είναι μαζί μας και αυτή και είμαι πολύ ευγνώμων και ήσυχη γι' αυτό. Υπήρχε πάντοτε η επιθυμία μιας δημοτικής πινακοθήκης εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μόνο για την δυνατότητα στέγασης όλων αυτών των ιερών τεράτων του νησιού, που άλλα είναι γηγενή και πολλά άλλα είναι από επιλογή εγινήτες. Γι' αυτό και όχι τυχαία, η πρώτη μας έκθεση, που ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου του 23, λεγόταν «Λόγω φωτός το ίχνος της Έγινας» και ουσιαστικά συσπήρωσε καλλιτέχνες αυστηρά μιαν ζωή, για να μην έχουμε και δράματα. Ήμασταν πολύ δίκαιοι έτσι. Ήταν πολύ εύκολο να διαλέξουμε όλους αυτούς που θέλαμε να τιμήσουμε και που δεν ήταν εν ζωή. Και που ζητήσαμε από τις οικογένειές τους να μας δανείσουν έργα και λίγο πονηρά σκεπτόμενοι, γιατί περίπου συγκεντρώθηκε ένα θαυμάσιο πεδίο έργων που όλα θα μπορούσαν να αποτελέσουν στο μέλλον ή έργα σαν αυτά ένα μέρος της μόνιμης δυνητικής συλλογής πινακοθήκης, που σε αυτό στοχεύουμε και ελπίζουμε ότι αυτό θα είναι το επόμενο μας βήμα γρήγορα, γιατί με τη βοήθεια των ισχυρών μας ανδρών και όχι μόνο, ένα μικρό ακόμα κομμάτι του ΟΤΕ θα μας παραχωρηθεί και θα είναι η μαγιά για τη μόνιμη μας συλλογή. Θέλω να πω, ξεκινήσαμε δείχνοντας τον δρόμο σε έργα του Μόραλη, του Νικολάου, του Βουρλούμη, του Παπά, του Καπράλου, του Ιωάννου, του Σάμιου, και βεβαίως των πολύ σημαντικών μας λαϊκών καλλιτεχνών όπως του Κάτσα, των αδερφών Σκλάβενα, έτσι, γιατί ουσιαστικά μια μόνιμη συλλογή στην Έγινα πρέπει να έχει και αυτούς που είναι τα διαμάντια μας. Αυτή η έκθεση έφερε χώρο σε επόμενες εκθέσεις. Είχαμε μια θαυμάσια στιγμή το καλοκαίρι πριν 2 χρόνια με τα Μελανά
6: το
5: που
6: ήρθαν από την Αθήνα,
5: το πρώτο μέρος
6: η
5: αυτής της περιήγησης στην κεραμική της Ελλάδας, και αμέσως μετά την καταπληκτική έκθεση Βουρλούμης Παπάς 70 χρόνια σχέσης, γιατί ήταν μια ιστορία αγνής φιλίας και ανταλλαγής συνεχόμενων εμπειριών για την τέχνη και τη ζωή, όταν ο μικρός Γιάννης Παπάς συναντήθηκε με τον μικρό Ανδρέα Βουρλούμη με τα ποδήλατα στην Κηφισιά, ξεκίνησε μια πολύ ισχυρή φιλία, εφηβική, που ισχυροποιήθηκε με το γεγονός ότι ο Βουρλούμης παντρεύτηκε την αδελφή του παπά και έμειναν για...
7: Ο παπάς παντρεύτηκε.
5: Ναι, συγγνώμη, ο παπάς. Καλά το είπα. Παντρεύτηκε την υπατία ο Ανδρέας Βουρλούμης, ναι. Και υπήρχε όλο αυτό το ίχνος τη συνεχόμενη σχέση με το νησί, το οποίο είναι θάλασσα, είναι πεύκο, είναι χώμα, είναι η αφαία, είναι η σκιά, είναι το φως, είναι ο λόγος για να φεύγεις από άλλα μέρη και να άρχισε να αναζητήσεις ξανά το αττικό φως που έχει χαθεί από την Αθήνα, είναι πολύ, αλλά υπάρχει ακόμα εδώ, είναι όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε αυτή η έκθεση περιηγήθηκε σε όλο αυτό το μυστικό βάθος του νησιού. Είχαμε την έκθεση του Γιάννη Μετζικόφ, είχαμε το πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στον Τάκη Καλμούχο, ο οποίος έφερε τον Καζαντζάκη στο νησί μας και που είναι λιγότερο γνωστός, είναι πάντως ένας ταπεινός ζωγράφος. Να όμως που η έκθεση αυτή πυροδότησε την πρόταση μιας νέας μονογραφίας για αυτόν, έτσι ανακοινήθηκε το ενδιαφέρον για αυτόν, που και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Είχαμε την έκθεση πέρσι το καλοκαίρι που πήγε επίσης λαμπρά του Παύλου Σάμιου, που οφείλαμε ένα ομάς αυτόν με έργα που ανήκουν στην... Η γυναίκα του, τη Μαρία Ξανθάκου, μεγάλη συγκίνηση. Ο Παύλος Σάμιος την Έγινα ήταν αυτό ουσιαστικά το επίκεντρο. την έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη που έδωσε τη Σκυτάλη στην έκθεση που βλέπουμε σήμερα. Μια πολύ ωραία έκθεση ομαδική με όλους τους εν ζωή καλλιτέχνες του νησιού μας που λεγόταν ονόμαζα Γαλήνη το χειμώνα, πέρσι το χειμώνα, που είναι ένα στίχος ποίηματος της δικής μας επίσης Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ. Θέλω να πω, τίποτα δεν έχει γίνει χωρίς σκέψη και όλα εν σοφία. Και να πω επίσης ότι σε όλες μας τις εκθέσεις το εκπαιδευτικό είναι μείζον οργανικό κομμάτι και έχουμε συνεχώς ξεναγήσεις. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ωραία εκπαιδευτικά προγράμματα. Και πριν αρχίσω να μιλάω για το χώμα, θα ήθελα να δώσω το λόγο στη Μαριλένα μας ένα λεπτό για ό,τι θέλεις να πεις. Εσύ, εσύ σαν Μαριλένα.
6: Τώρα, γιατί δεν ήμουν προετοιμασμένη.
5: Όχι, εντάξει, σας γιατί είμαστε, είναι πολύ σημαντικό που είμαστε μαζί και μοιραζόμαστε ένα όραμα.
6: Ναι, το γεγονός ότι είμαστε μαζί λίγοι άνθρωποι, δεν ξέρω, επιλογή προφανώς, και οι οποίοι μπορούμε και καταφέρουμε και συνεννοιόμαστε και ο ένας βοηθάει τον άλλο με κάποιο τρόπο στο βαθμό που μπορεί. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι κλείνουμε τώρα 3 χρόνια με τη μία έκθεση, να μην μπορούμε να την ξεχωρίσουμε από την άλλη, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ στο οφείλουμε στην Ήρυδα. Είναι, δηλαδή τι να πω τώρα, για μας η παρουσία η δικιά σας είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσουμε να... ότι αξίζει τον κόπο, ρε παιδί μου, να ασχολείσαι μόλις με ένα πράγμα στο νησί. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι έχουμε και τη Μαρία μας πια εδώ είναι εξαιρετικό και μας βοηθάει στο
5: και
6: να
5: την άλλη Μαρία ευχαριστούμε που αγκαλιάζει όλες μας τις εκθέσεις με τόσο επαγγελματισμό και υπομονή.
6: Αυτό εξυπακούεται. Τέλος πάντων, νομίζουμε ότι αυτό που κάνουμε αξίζει τον κόπο και η παρουσία σας μας...
5: Και έχει νομίζω γίνει κατανοητό και στους Αιγινίτες φίλους μας και στους εκτός ότι Πινακοθήκη είναι ένα βήμα παραπάνω.
6: Ναι.
5: Την αντιμετωπίσαμε εμείς με σοβαρότητα και αντιμετωπίζεται με πολύ σοβαρότητα και από το κοινό. Και το γεγονός ότι το νησί είναι περήφανο για την ύπαρξή της, νομίζω είναι το πιο ωραίο πράγμα.
6: Ναι, είναι εντυπωσιακό να σκεφτείτε πόσοι. Δεν μπορούσαμε κι εμείς να φανταστούμε πόσοι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται με την τέχνη μπορούν να έρχονται εδώ πέρα στην Πινακοθήκη, συνειδητά, να επιλέγουν να βρίσκονται εδώ. Η Μαρία μπορεί να σας το πιστοποιήσει αυτό. Και ξαφνικά είμαι η διευθύντρια της τάδε Πινακοθήκη, είμαι ο διευθυντής. Δηλαδή, χωρίς να ξέρουμε.
5: Θα μπει σε 5 λεπτά, φίλη μου που έρχεται επί τούτου πάλι.
6: Ναι, έρχεται από την Αθήνα. Και βλέπουμε, αυτό εντάξει, μας, είναι μια φοβερή ανταμοιβή.
5: Φοβερή
6: ανταμοιβή.
5: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το χώμα. Καλώς τη. Περάστε. Πάμε να μιλήσουμε για το χώμα. Λοιπόν, πολύ πολύ συνοπτικά, θέλω να σας πω ότι για μένα. Το θέμα που λέγεται κεραμική και πυλός είναι κάτι που πλέει κεραίοι στις φλέβες μου εδώ και πάρα πολύ χρόνια, παιδιόθεν. Είμαι γεννήτησα, ο πυλός είναι παντού στην Αίγινα, όπως και η πέτρα, ο πορόλιθος, με την οποία χτίστηκε η Αφαία. Ο προπάπους μου ήταν αρχαιολόγος, έφτιαξε το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Σπούδασα και εγώ αρχαιολογία στη συνέχεια, που μπορεί να την εγκατέλειψα φαινομενικά για τη σύγχρονη τέχνη, όμως η ιδέα της διαχρονίας είναι αυτό που έχει καθορίσει και όλες μου τις επιλογές και όσο κοιτάω πίσω και όλες τις θεματικές εκθέσεις που τελικά υπογράφω. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αν πιάσει χώμα μια φορά, και είχα τη χαρά να το κάνω αυτό για 4-5 χρόνια, με το Θέμελι και το Σταμπολίδη στην αρχαία ελεύθερνα, είναι κάτι για το οποίο είμαι ευγνώμων. Πέραν το ότι σκληραγωγείσαι και μπορεί να είσαι. Και του Σαλονιού και του Αλωνιού, που αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μου, διαπίστωσα εκ των υστέρων, είναι ότι συνειδητοποιείς ότι αυτό το τυχαίο όστρακο που θα πιάσεις, το σβόλος του χώματος, το φυλλαράκι, το κοχυλάκι, ήταν εκεί από πάντα. Είχε γίνει μια πάρα πολύ ωραία έκθεση, είχα επιμεληθεί πέρσι, τις Πέτρες Αιγίνης, που την κάναμε στην Αιγία Νικολάου και πήγε και καταπληκτικά. Και θα θέσω 2 από τα έργα έτσι, που έχω κρατήσει στο μυαλό μου για πολλούς λόγους σε σχέση με το τι είπαν αυτά τα έργα. Αφενός εμφανίστηκε η Μαριγό Κάση και έφερε μία πέτρα που ήταν λίγο παράξενη, έτσι, λίγο σαν ακανόνιστο κοπτήρι και την έβαλε πάνω σε ένα βελούδινο μαξιλάρι και μου είπε ότι αυτήν εγώ την έχω φέρει από το Κουφονήσι και δεν θέλω να κάνω τίποτα άλλο, θέλω να πιστεύω ότι αυτή είναι μία πέτρα πάρα πολύ αρχαία. Και τη δείχνει σε μια αρχαιολόγο από την Εφορία Κυκλάδων ένα χρόνο μετά και της λέει είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό το μύθευμα που φτιάξε εσύ, το εικαστικό, να είναι απολύτως η αλήθεια. Αυτό είναι ένα εργαλείο ακανόνιστο, το οποίο μάλλον κύλησε από απέναντι από την Κέρο και έφτασε στο Κουφονήσι. Η Θεοδόρα Χωραφαπάλη που εκπροσωπείται εδώ και που είναι μια από τις πιο σημαντικές μας εικαστικούς της κεραμικής, τι έκανε? Έφτιαξε δύο εξαιρετικά υπέροχα, περίτεχνα και λύφη πύληνα, που είναι η δουλειά της, για να βάλει μέσα δύο πολύ αρχαίες πέτρες που τις είχε μαζέψει από ένα μυστικό σημείο κάπου κοντά στον αρχαίο Λεόνα που δεν μας έλεγε πού, και μας είπε ότι αυτές οι αρχαίες πέτρες που είναι πολλών πολλών χιλιάδων ετών είναι το πολύτιμο και το δικό μου περίτεχνο κέλυφος είναι απλά το σακουλάκι. Δηλαδή θέλω να πω, όταν πιάνεις το χώμα, τέτοιες ιστορίες μας λέει και ο Νίκος Σκλαβενίτης, το καταλαβαίνεις αυτό πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα λοιπόν, εγώ με αυτές τις σπουδές και τα εφόδια στο σάκο μου, όταν βρέθηκα στην Αγγλία για τα τελευταία μου τα πιακά σε σύγχρονη τέχνη, κατάλαβα πόσο πολύ στην Ευρώπη οι εφαρμοσμένες τέχνες είναι ισότιμες και στο ίδιο βάθρο, στα μουσεία και στις γκαλερί και παντού, με τις λεγόμενες καλές τέχνες που είναι η ζωγραφική και η γλυπτική και η χαρακτική. Εννοείται ότι κανείς επίδοξος συλλέκτης δεν λέει «δεν παίρνω αυτό που κάνει όσο και ο πίνακας γιατί θα σπάσει». Δεν σπάει, το βάζεις σε ένα μέρος και ζεις μαζί του. Εννοείται ότι υπάρχει ισοτιμία δυνατοτήτων για μεγάλες αναδρομικές ενός σημαντικού κεραμίστα, ενός υφάντη και εγώ τα είδα όλα αυτά. Είχα την τύχη, ενώ έκανα με τα πιακά, να εμπλακώ με κάποιο σχεδιασμό εργαστηρίων για ενήλικες και για παιδιά στην Αγγλία και γυρνάω πίσω στην Ελλάδα το 1994 για προσωπικούς λόγους, χωρίς να ξέρω τι θα κάνω με τη ζωή μου, και μου δίνεται ξανά εξ ουρανού μία πρόταση που είναι η Κατερίνα Ζηρίδη που είχε το σχολείο μου, ήταν η ίδια το σχολείο μου. Και μου λέει, Ήρης, έχω δει τι έκανε στην Αγγλία. Εγώ τώρα έχω φτιάξει ένα κολέγιο για παιδιά, για φοιτητές. Ήταν η εποχή που φοιτούσαν σαν τα Μανιτάρια, όλα αυτά τα Λαβέν, Mediterranean, York, ξέρω εγώ κτλ. Σκεφτόμουν χρόνια να κάνω μια σειρά από εργαστήρια για μαμάδες στο σχολείο. Αυτό είναι στα Βόρεια Προάστια, ήταν στην Κηφισιά. Αυτό είναι υπέροχο κτίριο. Δεν θέλεις να το πάρεις και να το κάνεις εσύ? 94, δεν ήμουνα πολύ μικρή, δεν ήμουνα καν 30 χρονών. Και με το πρωτάρι, το ζήλο και την τύχη, αυτό επανδρώθηκε με έναν τρόπο που ξεπέρασε τις προσδοκίες και το όραμα του ιδιοκτήτη, γιατί το δικό μου ήταν μεγαλύτερο. Δεν ήρθαν μόνο μαμάδες του σχολείου που ζούσαν στα Βόρεια Προάστια, ήρθαν άνθρωποι από όλη την Αθήνα και όχι μόνο, και από γειτονικές πόλεις, γιατί αυτό που κάναμε το Μακρόν 94 δεν υπήρχε πουθενά αλλού. Δηλαδή τώρα μπορεί, αν γκουγκλάρετε, προσέξτε λίγο το έργο που είναι πίσω σας παρακαλώ. Αν γκουγκλάρετε τώρα, και γενικά δεν θα κάνετε προς τα πίσω, γιατί έχουμε διάφορα έφραστα στην περιραίουσα ατμόσφαιρα, με αγάπη έτσι. Λοιπόν, αν τώρα γκουγκλάρετε και πείτε εγώ θέλω να σπουδάσω, να κάνω πρε παιδί μου, να χαλαρώσω λίγα μαθήματα κεραμικής, κοσμήματος, υφαντικής, μακραμέ και ντυτικής, καλαθοπλεκτικής, θα βρείτε δεκάδες στη γειτονιά σας. Δεν υπήρχε τίποτα. Φανταστείτε ένα τελείως άνυδρο τοπίο, το τίποτα. Το Μουσείο Μπενάκη δειλά-δειλά έκανε κάτι μαθήματα που ήταν πιο πολύ εθνολογική προσέγγιση και έκανες και λίγη βελονίτσα αφού προσέγγιζαν πρώτα οι αρχαιολόγοι θεωρητικά το θέμα. Ελάτε, ελάτε. Λοιπόν, και ελάτε. Αφήστε πράγματα και ελάτε. Λοιπόν, να, οι Αθηναίοι που σας λέω ότι έχουμε κάθε μέρα κόσμο που έρχεται επί τούτου για το χώμα και αυτό είναι τρομερή συγκίνηση. Καλώς την Νατάσα. Λοιπόν, εγώ είχα την πολύ μεγάλη τύχη τότε, γιατί τους είχα γνωρίσει για άλλους λόγους, να στραφώ σε μια λαμπρή ομάδα εικαστικών, η οποία εμπλουτίστηκε και με άλλους εικαστικούς, και να είναι αυτή η δάσκαλή μας, που τότε ήταν όλοι απλά καλλιτέχνες. Κανείς από αυτούς επίσης δεν είχε μπει, άστα τα πράγματα σου, δεν είχε μπει κανείς στη διαδικασία να είναι εκπαιδευτής. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτό το πράγμα. Και η ομάδα αυτή, ο πρώτος πυρήνας μας, δεν ήταν άλλη την ομάδα αυτή. Δηλαδή έρχεται η Μαρία Γρηγορίου, η Δέσποινα Πανταζοπούλου, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, η Θεοδόρα Χωραφά και άλλοι λαμπροί άνθρωποι να διδάξουν υφαντική και κόσμημα και κεραμική. Και κοντά σε αυτούς ήρθαν και άλλοι, ο Άκης Γκούμας, που είναι αυτός ο υπέροχος άνθρωπος που έκανε την συγκλονιστική έκθεση «Ο Χρυσός των Ελληνιστικών Χρόνων» πέρσι στο Μουσείο Μπενάκη, και άλλοι πολλοί. γινόντουσαν πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν πουθενά αλλού και έτσι ο κόσμος που ήρθε ερχόταν με την προοπτική να μαθητεύσει σε μία... Δηλαδή αναγκάστηκα να φτιάχνω περίοδο Β, περίοδο Γ, περίοδο Δ, δηλαδή το έβλεπαν σαν ακαδημαϊκές σπουδές. Και στην κεραμική, η κύρια, το κύριο αστέρι μας ήταν η Μάρο Κερασιώτη, στην οποία αυτή η έκθεση, στην οποία είμαστε σήμερα φίλοι πάρα πάρα πολλά. Η Μάρο είναι σήμερα ετών 87, ο καλός της ο Γιώργος Γεωργιάδης, ένας πολύ σημαντικός γλύπτης, εκπροσωπεί τέτοιες έκθεση, είναι ετών 93 και ζουν και δημιουργούν. Και στην Αθήνα που είχαμε την έκθεση αυτή, κάναμε μια ημερίδα προς τιμήν της Μάρος την Άνοιξη, λίγο πριν το κλείσιμο, και η συγκίνηση πραγματικά περίσσεψε. Λοιπόν, η Μάρο με πήρε από το χέρι, μου δίδαξε πάρα πολλά για την κεραμική, και το άλλο υπέροχο πράγμα είναι ότι πολλά τότε παιδιά της Μάρος μαθητές είναι σήμερα πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες της κεραμικής και βρίσκονται και εδώ με τα έργα τους. Υπάρχει μια συνέχεια καταπληκτική. Έτσι λοιπόν, το κάμπους πράξης τελείωσε κάποια στιγμή, για τους λόγους που σας είπα, γιατί το δικό μου όνομα ήταν μεγαλύτερο του ιδιοκτήτη, όμως φυσικά όλο αυτό το πήρα μαζί μου, το συνέχισα. Οι περισσότεροι από αυτούς τους καλλιτέχνες συνέχισαν να κάνουν εργαστήρια αλλού, στο δικό τους χώρο, δηλαδή δημιουργήθηκε μια τάση. Και ήταν για μένα πολύ συγκινητικό όταν χρόνια μετά η ομάδα ΦΥ ήταν και η πρώτη ομάδα που επάντρωσε το πολιτήριο με τη νέα του λογική, του Μουσείου Μπενάκη, με το όραμα πια της Δέσποινας Γερουλάνου, που και αυτή ήταν γεννήτησα, που και αυτή πια δεν είναι ανάμεσά μας. Θέλω να πω, η Δέσποινα πήρε από το χέρι αυτούς τους ανθρώπους και τους έβαλε να ξαναμιλήσουν για το τι είναι σύγχρονη υφαντική και κεντητική και κόσμα και κεραμική. Και αυτοί ήταν οι άνθρωποι που τους ήξερα εγώ ήδη πάνω από 15 χρόνια πριν. Και όλο αυτό τώρα πια έχει πάρει μπροστά και βλέπετε ότι υπάρχουν και δομές του Υπουργείου και χίλια πράγματα. Δεν είναι όμως όλα καλά. Δηλαδή θέλω να πω, καλώς τον, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει η δυνατότητα να προσέξουμε την υφαντική ή την κεραμική ή το κόσμημα, πρέπει να μπορούμε να ξεχωρίζουμε την ήρα από το σιτάρι. Δηλαδή και εμείς που λέμε, θέλω να πω, λειτουργούν δομές και λέμε πρέπει όλες οι γυναίκες να μάθουν να πλέκουν, να κεντρούν, να κάνουν κεραμική και αυτό ενδεχομένως να είναι ένα επόμενο δυνητικό τουριστικό προϊόν που είναι πολύ καλό. Ναι, το ποιον επιβραβεύουμε πρέπει να το προσέχουμε. Δηλαδή δεν είναι όλα τα κεραμικά ωραία και πολύτιμα σαν σκέψη πίσω τους, δεν είναι όλα τα μακραμέ ωραία, δεν είναι όλα τα καφτάνια με λίγο αρχαιοελληνικό μοτίβο ενδιαφέροντα. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό την καλλιτεχνική ιδέα που είναι αυτοτελής και πνέει, να την επιβραβεύουμε και να στηρίζουμε αυτό. Γιατί κοιμώντας είναι ένα κακό πράγμα. Απλώς έχουμε δυνατότητα να κάνουμε πιο πολλά πράγματα από ό,τι κάναμε. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούσα κι εγώ να κάνω μια μεγάλη έκθεση κεραμικής στην Αμερικάνικη Ένωση, ας πούμε, που ίσως παλιότερα δεν μπορούσα. Θέλω να πω, αποφελούμαστε και προχωράμε. Μπορούν οι κεραμίστες πια να είναι σε γκαλερί που παλιά δεν μπορούσαν. Δηλαδή να λέει μια καλή γκαλερί στην Αθήνα, δεν συζητώ για το εξωτερικό, ή σε μια Art Athena που είναι ο πιο σημαντικός θεσμός, μαζί με τους δύο ζωγράφους έχω και αυτό τον κεραμίστα, έχω αυτό που κάνει φαντική. Είναι πολύ ωραίο αυτό, αρκεί να το χρησιμοποιήσουμε κατά πώς πρέπει και ξαναλέω, να προστατεύσουμε αυτούς που πραγματικά έχουν πνοή καλλιτεχνική και έργο το οποίο είναι πρωτότυπο. Λοιπόν, το 2020-2021 σχεδίασα την πρώτη έκθεση μεγάλη κεραμικής που ήταν τα Μελανά. Αυτή ξεκίνησε

η καλλιτεχνική και έργο το οποίο είναι πρωτότυπο. Λοιπόν, το 2020-2021 σχεδίασα την πρώτη έκθεση μεγάλη κεραμική που ήταν τα Μελανά. Αυτή ξεκίνησε με την πρόκληση ότι οι χώροι εκθεσιακοί της Λεωμανικάνικης Ένωσης ήταν όλοι μαύροι, είναι σκούροι. Και είπα τότε, επειδή τα μελαμβαφή στην αρχαία ελληνική τέχνη είναι ένας θαυμαστός τρόπος κεραμικής που ακόμα ψάχνουμε τη συνταγή του και πώς γινόταν και πώς δεν γινόταν, αυτή η στυλπνότητα, αυτό το χρώμα που δεν είναι χρώμα, το ψήσιμο, το τέλειο. Και πολλοί δουλεύουν έτσι στην Ελλάδα και κάνουν μαύρη κεραμική. Οι άλλοι κάνουν μαύρη κεραμική εμπνεόμενοι από ασιατικές τέχνες κλπ. Κλπ. Είχα δηλαδή γύρω μου κόσμο που έκανε αυτό. Σκέφτηκα τι ωραία που θα ήταν να φτιάξουμε μια έκθεση αμιγώς μαύρης κεραμικής στο μαύρο χώρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης με τοπικό δραματικό φωτισμό. Έγιναν λοιπόν τα Μελανά, πήγαν καταπληκτικά. Είχαμε σε εκείνη την έκθεση ένα κύριο σώμα κεραμιστών σύγχρονων. Είχαμε όμως και μια μαγιά παλαιών έργων, δηλαδή εργαστήριο Κουρτζή από τη Μυτιλίνη, εργαστήριο Ρόδιο από τη Σκόπελο που είχε πάρει και βραβείο ευρεσιτεχνίας για τα μελαμβαφή του στο τέλος του 19ου αιώνα. Και. Και είχαμε και δύο τριζογράφους οι οποίοι δούλευαν με αφορμή το χώμα και τον πυλό. Εκείνη η έκθεση παρουσιάστηκε, αφού είχε τρομερή επιτυχία στην Αθήνα, κατάφερε να παρουσιαστεί 4 χρόνια μετά, το καλοκαίρι του 24 εδώ, που επίσης πήγε πολύ καλά. Υπήρχε μια τελείως άλλη αισθητική πρόκληση, γιατί εδώ είχαμε ένα λευκό χώρο με μαύρα κεραμικά. Και εγώ από το 20 που την έφτιαξα, είχα υποσχεθεί στους κεραμίστες ότι θα έχουμε 2 χρόνια μετά μια επόμενη θεματική. Τα 2 χρόνια έγιναν 5. Γιατί φοβόμουν, νομίζω, πάρα πολύ το πόσο καλή μπορεί να είναι μια επόμενη έκθεση, επειδή πρώτα ήταν εκείνη τόσο πολύ καλή. Ορίμασε η συνθήκη και φτιάχτηκε το χώμα. Και έκανε καλά που περίμενε, γιατί και εμένα η γνώση μου και η σχέση μου συναισθηματική με την κεραμική είναι άλλη, είναι ακόμα πιο όρημη. Και γιατί επίσης ακόμα και οι καλλιτέχνες που πήραν μέρος τότε, νιώθω ότι 5 χρόνια μετά έχουν οριμάσει. Έχουν συμμετάσχει, γιατί έχει οριμάσει και όλο το τοπίο που σας έλεγα στην κεραμική. Δηλαδή, 6 με 6 μήνες βλέπουμε διαφορά πια. Η Ελλάδα έχει πλέον βιενάλε κεραμικής, γίνονται συναντήσεις στην Κίνα, στην Κορέα, στην Ιαπωνία, στην Πορτογαλία, στην Τουρκία, συνεχώς. Και οι κεραμίστες μας είναι πάρα πολύ κινητικοί. Θα σας πω στο σημείο αυτό κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον. Ενώ δεν ισχύει σχεδόν καθόλου για τους ζωγράφους, που έχουμε ένα ανταγωνιστικό ως επί το κλείστον πεδίο και ένα μοναχισμό, οι κεραμίστες είναι μια φυλή και στην Ελλάδα που μπορούν να βρίσκονται αποκεντρωμένοι εκτός Αθηνών και να παραμένουν επί των επάλξεων και να ενημερώνουν ένας τον άλλον. Δηλαδή, στην Ελλάδα το λέγαμε και με κάποια φίλη αγαπημένη που ήταν εδώ προχθές από τη Θεσσαλονίκη, εικαστικός, ότι στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη ακόμα να πας, αρχίζεις να δυσκολεύεσαι να παρακολουθήσεις εξελίξεις σαν εικαστικός. Πόσο μάλλον είσαι μια μικρή πόλη, δηλαδή είσαι ένας εικαστικός που είναι διορισμένος στο σχολείο, στο Άργος και διδάσκει εικαστικά ή ξέρω εγώ στην Ξάνθη, αλλά θέλει και προσπαθεί και φυσικά έχει κάθε δικαίωμα να παραμένει active artist, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στην κεραμική είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αυτή η έκθεση, που είναι ένα πολύ καλό δείγμα γραφής του τι συμβαίνει στην Ελλάδα, ενσωματώνει καλλιτέχνες, ναι, από την Αθήνα, από την Αίγινα φυσικά, τουλάχιστον οι 10 από τους 72 που συμμετέχουν είναι Αιγινίτες ή από επιλογή Αιγινίτες, που δεν μπορούσε γι' αυτό η έκθεση αυτή να μην έρθει εδώ, αλλά είναι και από τα Χανιά και από την Ξάνθη και από την Καβάλα και από τη Σκόπελο και από τη Σύφνο και από τη Σίμη και από τη Χαλκιδική και από την Πάτρα και από την Καλαμπάκα και μπορούν με έναν τρόπο να είναι πάντοτε παρόντες. Αυτό εμένα με ενθουσιάζει. Είναι μια φυλή πολύ διαφορετική. Και τώρα όλο αυτό το καλοκαίρι που είχαμε την έκθεση εδώ που άκουγα τα νέα τους και έχουμε ένα ομαδικό τσάτ. Ο ένας πήγαινε στην Κορέα, ο άλλος ήταν στην Κίνα. Στην Κίνα ήταν πολύ. Ο άλλος στην Πορτογαλία. Τώρα κάποιοι είναι στην Κορσική και ούτω καθεξής. Πολύ παρήγορο και ελπιδοφόρο βρίσκω αυτό. Αυτά. Και οπότε έφτασε η όριμη στιγμή. Έγινε αυτή η έκθεση. Ήταν 50 στα Μελάνα, είναι 72 σε αυτήν. Και έχει και αυτή, όπως είχε και η προηγούμενη, ένα μικρό πυρήνα σαν φυλαχτό αρχιακού υλικού κεραμικής. Δεν είναι μια έκθεση παλαιών κεραμικών, ιστορικών, όμως ήθελε να έχει αυτή τη μικρή αφετηρία, αυτό το πιάσιμο.

0: Και έχει και λίγους καλλιτέχνες που δεν είναι κεραμίστες, αλλά είναι είτε ζωγράφοι, είτε γλύπτες, είτε κάτι άλλο, γιατί και αυτοί καταγίνονται με το χώμα και κάπως ένιωθα ότι πλαισιώνουν με έναν ωραίο τρόπο το κύριο σώμα της έκθεσης που είναι κεραμίστες. Από εκεί και πέρα, φανταστείτε αυτή την έκθεση σπαρμένη σε ένα πολύ μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα, στην Αμερικάνικη Ένωση, που όλοι οι κεραμίστες ακόμα μου λένε πώς τα χώρεσες, πώς θα τα χωρέσεις, χωρέσανε. Δύο-τρία πράγματα μόνο δεν έχουν έρθει εδώ. Και με αυτά τα λίγα, εδώ έχουμε ένα φως καταπληκτικό. Δηλαδή, πολλοί που έχουν δει την έκθεση και στα δύο μέρη μου λένε είναι πράγματι μια άλλη έκθεση, γιατί το φως αυτό της Αίγινας, που είναι το Αττικό φως, με έναν τρόπο εγγράφεται πάνω σε όλα. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ό,τι μπαίνει εδώ το βλέπουμε με έναν άλλο τρόπο. Οπότε, αυτά είχα να σας πω ως προς το γενικό αφήγημα και πάμε τώρα να σας συστήσω τα έργα της έκθεσης ένα-ένα με αυτό το μικρό δείγμα γραφής παλαιών κεραμικών από τον Ελλαδικό χώρο. Είναι μια ιδιωτική συλλογή. Διάλεξα ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο από κάτω νότια, στις Μαργαρίτες όπως και στο Θραψανό. Οι κεραμίστες ακόμα δουλεύουν με έναν τρόπο αρχαίγωνο, δηλαδή αν κοιτάξετε αυτό το κανάτι, θα διαπιστώσετε ότι αν το βάζαμε, ας πούμε, στο Μουσείο Ηρακλείου ανάμεσα σε μινωικά κεραμικά, δεν θα μας ξένιζε. Θα λέγαμε ότι και αυτό μάλλον λεώνες. Είναι καταπληκτικό αυτό. Και το πολύ αγαπημένο μου είναι αυτό το μικρό χιώτικο πιθαράκι. Είναι και πολύ συλλεκτικά αυτά. Έχουν γίνει και εκθέσεις με χιώτικα μόνο από συλλογές ιδιωτικές. Στο Βυζαντινό Μουσείο έχει γίνει μια πολύ ωραία έκθεση. Ο Βέργος βγάζει συχνά. Αυτό είναι ουσιαστικά ένα γλυπτό, ένα σώμα χτισμένο έτσι με χώμα, χωρίς να προσπαθεί να είναι τέλειο. Αυτό το τέλειο ατελές, δηλαδή, εμένα με ενθουσιάζει προσωπικά. Αυτό είναι το καπάκι του. Μα στην ίδια λογική έχει κινηθεί και ο Μάνος, για τον οποίο θα σας πω τώρα. Και εδώ από πάνω έχουμε αυτή την μικρή ενότητα που λέγεται Καλύβια. Αρχίζω να συστήνω τους καλλιτέχνες μας τώρα. Αυτή είναι η Καρμέλα Ιατροπούλου από τα Χανιά. Η Καρμέλα είναι η γυναίκα του Δημήτρη Κατσιγιάννη, ενός σπουδαίου επίσης εικαστικού. Και τα παιδιά είναι στα Χανιά, διατηρούν ένα πολύ ωραίο χώρο τέχνης που κανείς δεν επισκεφθεί. Όμως το χειμώνα ταξιδεύουν, πάνε στην Ινδία, πάνε στην Ασία, σε άλλα μέρη, φέρουν πέτρες, ψάχνουν τεχνικές. Αυτή είναι η Καρμέλα. Είναι 5-6 καλλιτέχνες εδώ και η Καρμέλα είναι ένας από αυτούς που, ας πούμε, συγκεντρώνουν το σεβασμό όλης της ομάδος γιατί είναι οι πιο παλαιοί και πιο γνωστοί. Και πολλοί από τους νεότερους λένε ότι είναι μεγάλη τους τιμή και χαρά να είναι μαζί τους. Εννοείται ότι σε τέτοιου είδους εκθέσεις πάντα ο ένας παίρνει από τον άλλον. Αυτό για μένα είναι σίγουρα ενισχύ. Αυτό είναι το πολύ ωραίο τρίπτυχο Λαβύρινθος της Βέρας Σιατερλή, επίσης μια σημαντική παρουσία στην κεραμική. Είναι η αδελφή της Δήμητρας Σιατερλή. Αν κάποιος από εσάς είδε την πολύ ωραία έκθεση, από τις πιο σημαντικές μας χαράκτρες της Δήμητρας στη Δημοτική Πινακοθήκη της Αθήνας. Και εδώ είναι οι σβούρες, οι μαγικές σβούρες της Δήμητρας Σταύρου. Η Δήμητρας Σταύρου πρώτα έγινε στη ζωή της αρχιτέκτονας και μετά κεραμίστρια. Αυτή η έκθεση έχει τουλάχιστον 3-4 αρχιτέκτονες που μετά έκαναν κεραμική. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τυχαίο. Όπως επίσης έχει και 2 αρχαιολόγους που θέλησαν να μάθουν κεραμική μετά. Και ούτε και αυτό είναι τυχαίο. Η Δήμητρα ζει και δουλεύει στα Γιάννενα. Καλλιτέχνης από την Καβάλα που ζει και εργάζεται στα Χανιά. Ο Μάνος δεν είναι κεραμίστας, σε αντίθεση με τα άλλα 3 κορίτσια. Ο Μάνος είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος δουλεύει με ευρήματα δρόμου. Είτε φυσικά, όπως εδώ, δηλαδή χώμα και κλαριά και ρίζες, είτε από ρήματα υφασμάτων, πλαστικών, αλουμινίου, δηλαδή φτιάχνει πράγματα από ό,τι βρίσκει. Εδώ έχει χτίσει αυτό το υπέροχο καλυβάκι με έναν τρόπο που μοιάζει αφρικανικός, δηλαδή όπως θα χτίζαν ένα καλύβι, όπως θα χτίζε στην Ελλάδα κάποιος μια ξυρολιθιά, δεν είναι ψημένο. Το έχει φτιάξει με αυτόν τον τρόπο και μου αρέσει πάρα πολύ. Απέναντί μας εδώ είναι η Κατερίνα Τσιμιχοδήμου, που ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στη Βόρεια Εύβοια. Και αυτό που είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου έργα της έκθεσης, αν το βάζαμε, αγαπητές και αγαπητοί, νομίζω, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ανάμεσα στα εκθέματα τα μόνιμα, θα λέγαμε ότι σίγουρα είναι ένα τέτοιο, δηλαδή θυμίζει τόσο πολύ τα από την όμορφα, από τη φυλακοπή της Μήλου και είναι ένα υπέροχο έργο. Εδώ είναι η Βάσο Τρίγκα, Αθήνα και Λουξεμβούργο Η Βάσο είναι εικαστικός, δεν είναι κεραμίστρια. Είναι μια εικαστικός όμως η οποία επιχείρησε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να ασχοληθεί με τον πυλό, γιατί τον πυλό τον κατέκτησε ως επιφάνεια που της δίνει άλλες δυνατότητες πέραν του καμβά. Ήθελε δηλαδή να βγει κύκλια, να πια... οπότε ουσιαστικά ψήνει σε ένα κεραμίστα τις φόρμες που εκείνη επιλέγει για να μπορέσει να διατυπώσει τη λαχτάρα της για το χώμα, όπως εδώ, για το νερό, για άλλα πράγματα. Άρα ενώ η πρώτη ύλη τη βοηθάει εδώ να μιλήσει για το χρώμα ενός τόπου με άλλο τρόπο. Η Χρυσάνθη Λιμπερέου κεραμίστρια στη Μεσόγεια της Αττικής, από τις πολύ σημαντικές μας, είναι στην Κορσική τώρα και εκεί είναι αυτά που σας έλεγα. Εδώ είναι ο Κώστας Νικάκης, που είναι εικαστικός και είναι και συντηρητής. Ο Κώστας έχει φτιάξει μία σειρά από έργα, όπου ουσιαστικά τι κάνει, ζωγραφίζει με πυλό. Δηλαδή αυτός είναι αραιωμένος πυλός, δεν είναι χρώμα. Γι' αυτό ο Κώστας είναι εδώ, έτσι, μαζί με τους κεραμίστες. Γι' αυτό έχει μια θέση. Να πω επίσης ότι δεν έβαλα κανέναν ζωγράφο ή άλλο καλλιτέχνη να ασχοληθεί με αυτή την έκθεση. Είναι μόνο άνθρωποι που ήδη ήταν μέσα στο χώμα και αυτό είναι και το πιο δίκαιο, θέλω να πω, που τους επέλεξα και τους είπα έχετε κι εσείς μια θέση εδώ, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο ανάμεσα στους κεραμίστες. Ο Βασίλης Ζωγράφος, ζωγράφος κατ' όνομα και κατά ιδιότητα, σημαντικότατος με έδρα τη Θεσσαλονίκη, είναι και συλλέκτης κεραμικής. Τα καλοκαίρια τα περνάει στη Μυτιλίνη, που είναι ένας τόπος θησαυρών για τους λάτρες της κεραμικής. Ακόμα βρίσκει υπέροχα πράγματα. Ο Βασίλης, επειδή έχει μια συλλογή, άρχισε να φτιάχνει υβριδικά έργα δικά του. Αυτά είναι υβριδικά τσανά καλέ. Μια πρόταση του Βασίλη σύγχρονη. Εδώ έχουμε την πολύ σημαντική κεραμίστρια Ιωσήφινα Κοσμά, που λέω σε κάθε ξενάγηση ότι είναι το ακουμπιστήρι μου για συνομιλίες περί κεραμικής μαζί με τον Νίκο τον Σκλαβενίτη. Η Μάρο ήταν η αφετηρία μου, είναι πλέον, την αγαπάμε και την τιμούμε. Η Ιωσήφινα όμως, η Κοσμά, που είναι μια σπουδαία κεραμίστρια και αυτή αρχιτέκτονας πρώτα και μετά κεραμίστρια. Με την Ιωσήφινα γνωρίστηκα το μακρινό 94, τότε με το πράξη που σας έλεγα. Ήρθε σαν μαθήτρια της Μάρος και έγινε στις δεκαετίες που ακολούθησαν μια από τις πιο σημαντικές μας κεραμίστρες. Η Ιωσήφινα τώρα είναι κάπου σε ένα ρέζι στην Κροατία, ήρθε από την Κίνα, ούτε ξέρω. Αυτό σας λέω, έλεγα για αυτούς που δεν ήταν από την αρχή, ότι υπάρχει μια θαυμαστή κινητικότητα στους κεραμίστες και μια ομαδικότητα και μια δυνατότητα, ακόμα και αν είναι εκτός Αθηνών, να είναι επί των επάλξεων παντού. Το οποίο δεν ισχύει για τους ζωγράφους, ας πούμε, που δυσκολεύονται και είναι και αρκετά κατά μόνος. Η Ιωσήφινα κάνει αυτές τις πύρες τις καταπληκτικές. Γιώργος Βαβάτσης, Θεσσαλονίκη, από τους πολύ σημαντικούς μας κεραμίστες, στην πρώτη Μπιενάλε, την ελληνική Μπιενάλε Κεραμικής, που πραγματοποιήθηκε πρόπερση στην Σαντορίνη. Φέτος τρέχει η δεύτερη Μπιενάλε Κεραμικής στην Ελλάδα, στη Ρόδο. Ο Γιώργος πήρε το πρώτο βραβείο, είναι ένας πολύ σημαντικός μας εικαστικός. Εδώ είναι η Αγγελίνα Πίνη, δεν ζει πια, έχουμε και τέσσερις καλλιτέχνες που δεν είναι πια στη ζωή, σε αυτή την έκθεση. Ήταν αγαπημένη φίλη του Νίκου Σκλαβενίτη και το έργο της μας το έφερε ο Νίκος. Λοιπόν, και το Χούσις Χούν, το οποίο έχει σύνδεση με το έργο της Αγγελίνας, το έχω χρησιμοποιήσει σαν τίτλο τουλάχιστον άλλοι δύο και καταλαβαίνετε, χωρίς να χρειάζεται να πούμε πολλά, αλλά περί τίνος πρόκειται, Μαρίνα Κοριολάνο Λικουρέζου, μαθήτρια της Θεοδόρας Χωραφά, είναι κόρη του Λικουρέζου, πράγματι, αν αντιρωτάστε, ζει και εργάζεται, όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, ζει και εργάζεται μόνιμα στην Αίγινα με θαυμάσια δουλειά. Και είναι έτσι, την ενδιαφέρει το organic πάρα πολύ. Αυτή είναι η πολύ σημαντική επίσης κεραμίστρια, επίσης με μόνιμη ζωή και εργασία στην Αίγινα, Μαργαρίτα Εκκλησιάρχου. Πολύ σημαντική. Ας πούμε αυτό το έργο δεν έχει... Βλέπετε ήδη ότι το θέμα μας είναι το χώμα, αλλά οι προσεγγίσεις και οι αναζητήσεις είναι πολύ διαφορετικές και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Βάζεις ένα θέμα και ο καθένας κάνει κάτι άλλο. Άρα είναι αρχαιοπρεπή, άρα είναι ελληνότροπα. Άλλα σαν της Μαργαρίτας μπορεί να συνδέουν την αισθητική τους με ασιατικές τέχνες. Υπάρχουν όλα και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ορίστε.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 2.
0: Όχι, είναι, ναι, δεν ξέρω τι είναι. Είναι ένα όνομα που είναι ο τίτλος του... Ναι. Ναι. Μπορεί να είναι κάτι που έχει σχέση με αυτή τη σύνδεση. Το οριγκάμι που έχει φτιάξει ουσιαστικά. Εδώ έχουμε την πολύ αγαπημένη Μάρο Κερασιώτη, αυτή που σας έλεγα, τον 87. Η Μάρο, ναι, αυτό το έργο είναι το αγαπημένο πολλών κεραμιστών. Η Μάρο είναι ένας άνθρωπος με τρομερό χιούμορ. Είναι αυτή που σας είπα ότι με έβαλε εμένα, με έβαλε στην κεραμική όταν μου έκανε την τιμή να έρθει να διδάξει τον 94 στο campus πράξης που οργάνωσα. Η Μάρο κάνει θεματικές και αυτό το έργο ανήκει σε μια θεματική που συνδέεται με τα οστά. Δηλαδή, η φόρμα των οστών είναι η αφετηρία για να φτιάξει μια σειρά έργων. Ξεκίνησε με οστά αρνιού, παρατηρώντας τα και φτιάχνοντας κάτι που ξεκίνησε οργανικά από εκεί. Αυτό είναι ένα οστό κοτόπουλου. Δηλαδή, η αφετηρία σκέψης της και για τη φόρμα που έφτιαξε είναι το αυτό. Ναι. Εδώ έχουμε την Μαρία Λιναρ. Η Μάρο ζει και εργάζεται μαζί με τον καλό της Γιώργο Γεωργιάδη στην Πέφκη, στο Μαρούσι. Εδώ είναι η Μαρία Λιναρδάκη, συμβολιογράφος, κεραμίστρια μετά, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη και αυτή ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα και έχει φτιάξει τα υπέροχα λουλουδάκια. Και εδώ είναι η Μαρία Πετράτου, σημαντικότατη κεραμίστριά μας και με έναν επίσης πάρα πολύ σημαντικό σύζυγο, ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή, τον Κώστα Ταρκάση, ο οποίος σε άνυδρες εποχές, που δεν υπήρχε, μα και τώρα δεν υπάρχει, ό,τι αρχίζει μετά ξανά δεν αντέχει, περιοδικό εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα, ο Κώστας έβγαζε την κεραμική τέχνη ως Δον Κιχώτης και οραματιστής. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον πολύ, πολύ αγαπημένο Νίκο Σκλαβενίτη. Τι να πει κανείς για τον Νίκο. Οι καλλιτέχνες, ξέρετε, είναι πολλές φορές δόλοι. Υπάρχει μια αγωνία, νομίζω, από αυτό ξεκινά. Εύκολα δηλαδή θα γίνουν ομάδες και η ομάδα ένα δεν αγαπάει τη δουλειά της ομάδας δύο ή ξέρω εγώ υπάρχει σχολιασμός. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να πει κακή κουβέντα για τον Νίκο. Από ποιο χώρο της τέχνης και να προέρχεται. Ο Νίκος είναι καλοτεχνίτης, μαθητής του Κεσανλή που μετά έγινε κεραμίστας. Έχει μια σχολή κεραμικής που λέγεται Ιρυδανός. Ο Νίκος μαζί με τον Μέναδρο Παπαδόπουλο που είναι εκεί, που έχει αυτό το τετράπτυχο. Αν λέει κανείς θέλει, είναι μια από τις πιο σοβαρές σχολές για να πάει. Κάποιοι που είναι σε αυτή την έκθεση υπήρξαν μαθητές του Νίκου, ακόμα και αν είχαν πάει πρώτα αλλού, ήρθαν στον Νίκο για. Λοιπόν, ο Νίκος ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα. Στην Αίγινα μένει σε ένα καλύβι στο βουνό πάνω από τις πόρτες. Αν τον δείτε, είναι μονίμως κυφτός, του έχει μείνει αυτό και ψάχνει. Ρίζες, όστρακα, χώματα, πέτρες, ζωήφια, όλα αυτά μεταλλάσσονται σε οργανική ποίηση στο έργο του. Είναι κάτι μαγικό. Αν θα θυμάστε, στην έκθεση Μελανά, πριν 2 χρόνια, είχαμε, ναι, Αναστασία μου, είχαμε στην έκθεση εκείνη, αυτά τα πίθανα και λύφη του Νίκου, πραγματικά τα μαύρα. Ναι. Να πω τώρα ότι επειδή η έκθεση αυτή, ξαναλέω, ήταν σε μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα. Στην Αθήνα, φανταστείτε, έτσι θέλω να σας το πω απλά, ότι μπαίναμε στη μεγάλη αίθουσα τη δεξιά Kennedy. Το έργο του Νίκου ήταν σε ένα σημείο στο πλάι, μόνο του πάνω σε ένα επίπεδο. Αλλά απέναντί μας στο βάθος είχαμε ένα υπέροχο έργο που είναι δυστυχώς ένα από τα ελάχιστα που δεν έχουμε στην Αίγινα. Ένα θαυμάσιο έργο του Γιώργου Ρόρη που ήταν, φανταστείτε, μια οφιλία, ας πούμε, γυμνή, αλλά ξαπλωμένη όχι στο νερό, να πλέει πάνω στο χώμα. Οπότε όλο αυτό το χώμα είχε ζωγραφιστεί. Εγώ το δανείστηκα από ένα συλλέκτη, δεν άντεχε να το στενηθεί πιο πολύ και εγώ δεν ήθελα να έχω αυτή. Αλλά εκεί όμως, επειδή είχαμε και ένα χώρο μαύρο και με πολλή απόσταση, δέσποζε. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Και αυτό θα σας πω ήταν σε μια άλλη τροχιά, στην άλλη αίθουσα. Εδώ είναι η Θεοδόρα Χωραφά, αυτή η μαγική κεραμίστρια, που είναι και δασκάλα επίσης πολλών που συμμετέχουν σε αυτή την έκθεση. Η Θεοδόρα Χωραφά μένει μόνιμα στην Αίγινα, σε ένα υπέροχο σπίτι. Είχε την τύχη να έχει ένα σπίτι οικογενειακό θαυμάσιο, το οποίο έγινε μόνιμη κατοικία και εργαστήριο. Κάνει και πάρα πολλές συναντήσεις κεραμιστών, βάζουν ανοιχτά καμίνια από χαρτί, πράγματα, πειράματα. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ κινητικός. Αυτό το θαυμάσιο αρχαίγωνο κεφάλι, το ανοιχτό, έδωσε λαβή για πάρα πολλές σκέψεις στα παιδάκια μας που ήρθαν στα εργαστήρια, που τους λέγαμε εμείς βλακίες σαν μεγάλοι, ότι ναι, καμιά φορά είναι ανακουφιστικό να αδειάζει το κεφάλι από τις σκέψεις που μας πιέζουν τόσο πολύ, λέγαμε εμείς. Και λέγαμε εμείς, ποια φανταστείτε να μπορούσαμε μια μέρα να πούμε, άχας αδιάσνομες οι σκέψεις. Έτσι όπως ήταν ηρωή και σχολίαζαν τα παιδιά. Και να είμαστε για λίγο ελεύθεροι από αυτό. Και λέει ένα παιδάκι, ναι, αλλά αν το κεφάλι μας άδειαζε από όλες τις σκέψεις, θα χάναμε μαζί και τις μνήμες μας. Και πάμε εμείς μετά να κάνουμε στα παιδάκια φιλοσοφία. Λοιπόν, εδώ είναι η υπέροχη Νατάσα Καλογεροπούλου. Να πω στο σημείο αυτό ότι όπως έχουμε πολλούς Αιγινίτες, έχουμε και αρκετούς οι οποίοι θεωρούν ότι ο λόγος που έγιναν κεραμίστες ήταν το χώμα της Σερίφου. Η Σερίφος είναι ένα επίσης μαγικό νησί, θα πάω τώρα σε 3 μέρες και χαίρομαι πολύ, το οποίο έχει ένα καταπληκτικό χώμα αρχαίγων επίσης, είναι τα μεταλλεία, είναι όλα αυτά. Λοιπόν, τουλάχιστον 3 εδώ μέσα μου είπαν εγώ έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σερίφου. Η Νατάσα όχι μόνο έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σερίφου, πήγε και μετακόμισε στη Σερίφο. Έχει φτιάξει και ένα υπέροχο χώρο το κεραμείο, το οποίο φιλοξενεί θαυμάσεις εκθέσεις. Και μερικά από τα παιδιά μας που είναι εδώ είναι στη Νατάσα τώρα και με περιμένουν όλα πάνω να τους δω. Εδώ έχει κάνει ένα θαυμάσιο έργο με διπλό ψήσιμο που είχε ενσωματώσει στο δεύτερο ψήσιμο αγκαθάκι από τη Σέριχο. Βλέπετε πόσο όμορφο είναι. Δίπλα της Ιφηγένεια Τσίρου από τη Θεσσαλονίκη, που είναι η σύντροφος του Γιώργου Βαβάτση, έχουμε και αρκετά καλλιτεχνικά ζευγάρια στην έκθεση, που και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ όμορφο επίσης. Δηλαδή, ξέρετε, είναι ωραίο το πλαίσιο αυτό να το καταλαβαίνεις, γιατί λίγο αρχίζεις να σκέφτεσαι και πόσο άλλο ζει και δημιουργεί, και είναι πολύ ωραίο επίσης. Ένα έργο με θέμα τη γένεση εδώ, θαυμάσιο, της Ιφηγένειας, και δίπλα ένα επίσης υπέροχο έργο της Μύρικας Δραπανιώτου, που είναι άλλη μία που μου είπε, ναι, ανοίξτε λίγο για να βλέπει ο κόσμος, προσέξτε, μην κάνετε προς τα πίσω, μπράβο. Ναι, η Μύρκα επίσης μου είπε ότι εγώ έγινα κεραμίστρια εξαιτίας της Σερίφου. Η Μύρκα ήταν μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, θα τη δούμε στην άλλη μεριά, και του Νίκου Σκλαβενίτη, που είναι εδώ και που είναι δάσκαλος πολλών, είτε γιατί κάτσαν κυριολεκτικά στον πάγκο μαζί του, είτε γιατί παρακολουθούν αυτά που κάνει. Πάμε στη βιτρίνα μας εδώ, προσέξτε το προς τα πίσω σας. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα κανάτια της Αίγινας φυσικά από αυτή την έκθεση, που είναι το Α για το αλφαβητάριο του χώματος. Στην Αθήνα τα είχα και αυτά μαζί με άλλα έργα παλαιότερα. Εδώ έχει γίνει ξανά μια ανακατάταξη. Τα κανάτια. Ο Κουλικούρδης, ο ένας ο άλλος, ο Γκαρίς τελευταίος, πέθανε ο τελευταίος μας κεραμίστας και καταφέραμε να έχουμε χάσει την τεχνογνωσία των κανατιών. Δηλαδή δεν υπάρχει τεχνίτη στην Αίγινα που να φτιάχνει κανάτια. Μου λένε, παίρνουν διάφοροι φίλοι, μου λένε, πού θα μας βρεις ένα κανάτι. Λέω, δεν μπορώ να σας βρω. Θα βρείτε στο μοναστηράκι με 100 ευρώ starting with και βλέπουμε. Δεν υπάρχει. Τώρα, αν μπορέσει αυτό από ανήψη, από αυτά, από άλλους παλούς, θα ήταν, είναι δηλαδή, γενικά εμείς θεωρούμε ότι στην Αίγινα θα ήταν πολύ σημαντικό κάποια στιγμή λειτουργήσει μία σχολή κεραμικής, δεν εννοώ μαθητεία σε έναν καλλιτέχνη, μιλάω για κάτι πιο δομημένο και πιο πολυσχηδές και με... θα έπρεπε πραγματικά. Τα κανάτια μας. Έχουμε κάνει δύο φορές μια ξέχαστη έκθεση Α και Β. Την είχαμε κάνει στο Λογαρφικό, 2000 και 2004. Γεννήτικο κανάτι, καμπάς από Πασπάρα. Είχα δώσει τότε σε καλλιτέχνες να ζωγραφίσουν, γιατί πάντα το κανάτι της Αίγινας, επειδή είναι ξανθό και ομό έτσι, στην όψη του, όχι στο ψήσιμο, έχει λειτουργήσει εδώ και πολλά χρόνια σαν καμβάς για πολλούς καλλιτέχνες. Υπάρχει δηλαδή και λαϊκοί καλλιτέχνες όπως ο Κάτσας το έκαναν, αλλά και καλλιτέχνες όπως ο Φασιανός, Κοτσαρούχης και άλλοι. Και είχαμε δώσει και είχαν φτιαχτεί αριστουργήματα. Αλλά τότε πηγαίναμε στον Καρί και τα παίρναμε με 5 ευρώ το ένα.
3: Η Παναγίτσα δεν ήταν πολύ παλιά, οι τεχνίτες.
0: Οι τεχνίτες ήταν στο Μεσαγρό. Στο Μεσαγρό.
3: Η Παναγίτσα τα πουλούσε.
0: Ναι, στο Μεσαγρό, στο Μεσαγρό. Λοιπόν, Βασίλης Νικολάου, ένας μη κεραμίστας εικαστικός που είναι εδώ γιατί δουλεύει με πυλό, γλύπτης πολύ σημαντικός, ένα σχόλιο πάνω στο κυκλαδίτικο ειδόλιο είναι αυτό, όπως και το διπλανό του Διονύση Παπά. Ο Διονύσης Παπάς είναι αρχαιολόγος μετά έγινε και εικαστικός. Ο Διονύσης κάνει ένα σχόλιο με μια σειρά από κυκλαδικά που έχει φτιάξει, πορτρέτα, που ουσιαστικά τι λέει, το όμορφο κυκλαδικό που είναι αυτό το... η αφαίρεση, αυτή η έλλειψη προσφοράς που εγώ το βλέπω και λέω κι αν αυτό ήταν ένας άνθρωπος που υπήρξε και αποδίδω πρόσθετα χαρακτηριστικά, επίτηδες με χιούμορ και τονισμένα, για να πούμε ότι ενδεχομένως όλα αυτά τα πανομοιότυπα κεφάλια Μπορεί να ήταν η Μαρία, η Μαριλένα, η Ήρης, ο Φίλιππος, ο Γιώργος, η άλλη Μαρία και το καθεξής. Αυτό είναι το σχόλιο τέλος πάντων. Εδώ μπροστά έχουμε μια άλλη σημαντική εικαστικό που δεν ζει πια, πολύ σημαντική κεραμίστρια, τη Μέρη Χατζηνικολή Σαραφιανού, η γυναίκα του Πάνου Σαραφιανού, ο οποίος γαλούχησε γενιές και γενιές εικαστικών βάζοντάς τους καλών τεχνών. Οι γιοι τους, που ένας είναι ο Δημήτρης, συμμαθητής μου και φίλος μου, έφτιαξαν πριν 3 χρόνια προς τιμήν των γονιών το Lofos Art Project, που κάποιοι θα το έχετε ακούσει, στην Αθήνα, στην Κυψέλη. Ο μπαμπάς Πάνος πάντα έλεγε ότι όταν εγώ μεγαλώσω θα φύγω από την Αθήνα, θα πάμε σε ένα λόφο με μια κομπανία καλλιτεχνών και θα ζούμε εκεί όπως συμπρεσιονιστές κάπως. Είχαν τέτοιο όραμα. Πέθανε εκείνος πολύ νωρίς. Η Μέρη έζησε τα αγόρια κάνοντας κεραμική. Στην Αθήνα είχαμε ένα πολύ μεγάλο κεραμικό της έργο. Εδώ έχουμε αυτό που το αγαπάω επίσης πολύ. Και δίπλα εδώ είναι άλλος ένας αγαπημένος κεραμίστας που δεν ζει πια και μάλιστα τον χάσαμε εδώ στην Αίγινα, σε έναν γκρεμό. Είναι ο Φίβος Πουλτσιάκης, αυτό είναι το έργο του. Και δίπλα είναι ο Παναγιώτης Κλάβενας, που είναι ένας παλιός κεραμίστας, ο οποίος όμως δεν έκανε κανάτια ποτέ. Η οικογένειά του είχε έρθει από τη Σύφνο και έφτιαχνε κεραμικά με δικές του έτσι αναγνώσεις και εμπνεύσεις. Ήταν αθυρόστομος, έφτιαχνε κεραμικά που στο στόμιό τους είχαν πουλιά και παιδάκια πουλιών, φωλιές, παπάδες, κεφάλια, μέθησους, που ήταν το κεφάλι του μέθησου πολλές φορές. Έχω πολλά έργα του ευτυχώς. Και ο μεγάλος του αδελφός ήταν ο Μπαρμπαγιώργος Κλάβενας, που έκανε τις πέτρες στο Μεσαγρό και οι δύο. Λάξευε τις πέτρες και ο Παναγιώτης Μαρίνης, που τώρα έχει την πολύ όμορφη έκθεση μαζί με την στρατηγόλα Γιαννικοπούλου, τους μιλεύοντας στο Λογογραφικό Μουσείο, που αν δεν πήγατε να πάτε. Θεωρεί τον Γιώργο Σκλάβενα τον δάσκαλό του. Έτσι. Η πέτρα της Αίγινας, ο Πορόλιθος, από τον οποίο έχει φτιαχτεί και ο ναός της Αφέας, είναι η πέτρα μαλακή που σου λέει «πάρε με και λάξευσέ με». Δεν είναι τίποτα τυχαίο, όπως στην Τίνα έχεις αυθονία μαρμάρου και σου λέει το μάρμαρο «πάρε με και κάναμε κάτι». Εδώ λοιπόν είχαμε μια παράδοση πετράδων στο νησί μας και ο Παναγιώτης Μαρίνης, με τα εργαλεία που έχει τώρα, που τον γνωρίσαμε όμως τις τελευταίες δεκαετίες με τα κεφάλια, ένας από αυτούς. Αυτός είναι ο Παναγιώτης. Θωμάς Μπερτόλης. Τα ίδια.
4: Α, τα ίδια.
0: Θωμάς Μπερτόλης, Μεσόγεια, φτιάχνει ψυχογραφικά κεραμικά, που είναι συνθέσεις υβριδικές, με καμιλοπαρδάλεις, τίγρης, κροκόδιλους. Λέει είμαι εγώ. Είμαι εγώ και οι σκέψεις μου. Ο Πραξιτέλης δουλεύει πολύ συχνά προπλάσματα, με ρηγματωμένο πυλό και γίνεται αυτό και μου αρέσει πολύ. Αυτά είναι 3-4 πραγματάκια που έχω μοιράσει στο χώρο. Μπορείτε να τα διαβάσετε ήσυχα μετά. Τα αγαπώ πολύ. Ανδρέας Θεοδόρου, μαθητής της Θεοδόρας Χωραφά, μόνη μαζί και δουλεύει στην Αίγινα. Έχει φτιάξει αυτόν υπέροχο χορό που εμένα μου θυμίζει το χορό τον αντίστοιχο με τις κόρες στη Μινωική Τριάδα. Αγία Τριάδα, υπάρχει ένα τέτοιο σύμπλεγμα στο Μουσείο Ηρακλείου ή τις χορεύτρες από την Τζιά ή κάτι Αγία Πύληνα προϊστορικά της χειροκοιτίας που στο στόμιο τους έχουν τέτοια, λέει, έχει πάρα πολλές μνήμες από χώμα διαφορετικές. Ο Χαρίτων Μπεκιάρης, γλύπτης, μας έχει φέρει το τρίποδό του και τα μικρά του προπλάσματα. Είναι οι ασκήσεις του σε πυλό προτού μπει στη διαδικασία μιας άλλης κλίμακας, οπότε και αυτό όλο μου αρέσει σαν εγκατάσταση πολύ στο χώρο. Ο Μένανδρος Παπαδόπουλος, ένας πολύ σημαντικός κεραμίστας, ξαναλέω, μαζί συνοδοιπόρος του Νίκου Σκλαβενίτη στον Ιριδανό, στη σχολή. Η Μελίνα Ξενάκη με αυτό το μαύρο αμφορέα και κλείνουμε αυτή την αίθουσα με αυτή την εγκατάσταση του Νίκου Γκίκα. Ο Νίκος Γκίκας δηλώνει κεραμίστας και αγρότης. Έχει κτήματα που καλλιεργεί ο ίδιος στη Φωκίδα, εκεί που κάει και η Φωκίδα. Βρίσκει στα κτήματά του πολύ συχνά αυτό το αντιπαθητικό ποτηράκι με το φουσκωτό στόμιο και τα μαζεύει και τα μαζεύει και τα μαζεύει γιατί τα πετάνει στα κτήματά του και κάποια στιγμή, επειδή τον ενδιαφέρει πάρα πολύ και το recycling, εν πάση περιπτώσει, και όλο αυτό η προσπάθεια να κρατήσουμε τη φύση σε μία έτσι ύπαρξη θεμητή, Είπε πώς θα ήταν αυτά, αντί να ήταν πλαστικά, ήταν χώμα άψητο που θα διαλυόταν από μόνο του. Έχει φτιάξει 3.000 τέτοια και ανάλογα με το που πάει το έργο, το εγκαθιστά με άλλο τρόπο. Στην Αθήνα που είχαμε πιο πολύ χώρο, είχαμε ένα μεγαλύτερο χαλί από τέτοια και είχαμε και μια προβολή της καρότσας της αγροτικής με τον Νίκο που τα τοποθετεί ακριβώς. Πάμε δίπλα. Πολύ. Και για μια ακόμα χρονιά η Ελλάδα δοκιμάστηκε από φωτιές. Εγώ ήμουν φέτος στην Πάρο σε δύο εκθέσεις που επιμελήθηκα εκεί. Οι φίλοι μου της Πάρου που είχαν τα τελευταία χωράφια ορεινά που κάηκαν όλα μαζί με τα θυμάρια, μαζί με τα μελίσια, μαζί με τις φίδες, κλαίγανε με μαύρο δάκρυ. Και λέω, αν αυτό το ποίημα του Δροσίνη μας φαίνεται λίγο μελό, μας φαίνεται λίγο πασέ, μας φαίνεται λίγο συμβατικό και λέμε ότι πω, πω βρε παιδί μου, χώμα ευλογημένο, θερμά φιλιά του ήλιου, κλίμα, σιτάρι, μιλάει για όλα αυτά που καταστρέφουμε. Θέλω να πω ότι δεν είναι καθόλου πασέ, είναι μια μαύρη αλήθεια και μια γροθιά. Λέει ο Δροσίνης, χώμα δροσισμένο με νυχτιά σαγέρι, χώμα βαφτισμένο με βροχή του Μάη, που και η βροχή έχει φύγει, την έχουμε χάσει. Χώμα μυρισμένο από το καλοκαίρι, χώμα ευλογημένο, χώμα που γεννάει. Μόνο με τις πουλιές στην ουράνια χάρη, μόνο με του ήλιου τα θερμά φιλιά. Το μοσχά, το κλίμα, το ξανθό σιτάρι, τη χλωρή, τη δάφνη, την πικρή νελιά. Θέλω να πω, σε μια Ελλάδα που η ζέστη ήταν καλοδεχούμενη και που τώρα δεν ζούμε χωρίς air condition, σε μια Ελλάδα που χρήσιζε το χωράφι και ήταν η θάλασσα από πίσω και σε έκαιγε ο ήλιος με έναν τρόπο εφορικό, όλο αυτό είναι απλά μια γροθιά σε μένα, στα μούτρα και μια μούτζα, έτσι. Δηλαδή δεν είναι καθόλου πασέ. Είναι αυτό το οποίο εμείς θα έπρεπε να φυλάμε ως κόρνο οφθαλμού και για εμάς και για τους τουρίστες που επέλεξαν την Ελλάδα είτε σαν πρόσκαιρη επίσκεψη είτε σαν διαμονή και που το έχουμε κάνει κομμάτια. Αυτό θέλω να πω. Το ξανάβλεπα δηλαδή και λέω κάθε λέξη είναι ένας λόγος να σκεφτείς τι κάνω τέλος πάντων. Από πάνω έχω ένα μικρό εργάκι της Ελένης Μανιά Κολοκοτρώνη. Αυτό το έργο βρέθηκε σε υπαίθρια παζάρια και μου το έδωσε ένας φίλος μου. Ήταν ένας φάκελος με διάφορα έργα της Ελένης Μανιά. Εκείνος κράτησε κάποια άλλα τα πούλησε για να μπορέσει να πάρει άλλα πράγματα. Εγώ πήρα αυτό το μικρό έργο που δεν έχει υπογραφή, αλλά ήταν στο φάκελο της Ελένης και είναι δικό της. Είναι δεκαετία του 30 και είναι μια κεραμίστρια που δουλεύει εκεί στον τροχό, στο μικρό τροχό. Το έχω λατρέψει και μαζί είχε και ένα μικρό σχεδιάκι της Έγινας. Και μου αρέσει να σκέφτομαι ότι ίσως αυτό το έργο να ήταν μια κεραμίστρια στο δικό μας νησί. Από κάτω έχω το έργο μιας εικαστικού που δεν υπογράφει ως κεραμίστρια, αλλά δουλεύει και με κεραμική. Είναι η Τίνα Καραγιώργη, σημαντική μας εικαστικός, η οποία εδώ έφτιαξε, είχε αυτή την πολύ ωραία ιδέα και έφτιαξε την παλέτα του κεραμίστα. Όχι, έφτιαξε μια παλέτα που ανάγει στην παλέτα της ζωγραφικής με τα χρώματα, αλλά είναι η παλέτα του χώματος. Το βρήκα πολύ ωραίο. Πάμε. Ελάτε. Αγγελική Πολίτη, ένα έργο που έχει να κάνει με τη γένεση, με το αρχέτυπο, που εμένα μου θυμίζει πολύ Νταλή, αν δείτε σαν φόρμα. Και από πάνω, ένα ζωγραφικό της Κατερίνας Γιάννακα, που είναι εικαστικός καταρχήν, μαθήτρια του Μόρελη, αλλά και κεραμίστρια. Και εδώ η Κατερίνα ζωγράφισε το ελληνικό χώμα της Έγινας. Είναι χώμα Αιγίνης αυτό το έργο. Από κάτω έχω το Πανκράτιουμ, το κρινάκι της θάλασσας, της Άμμου, της Έφης Τόλια, αυτή η ποιήση που βλέπετε μπροστά σας. Και δίπλα στην Έφη, η Έφη Τόλια ζει και δουλεύει στην Αθήνα, η Κατερίνα βεβαίως στην Έγινα. Και δίπλα έχω τη Μυρτώ Παδοπούλου, που είναι με μεγάλη μου συγκίνηση να την ξαναβρίσκω, γιατί ήταν μαθήτρια της Μάρος στο Μακρινό 94, τότε την πρωτογνώρισα. Η Μυρτώ αυτή τη στιγμή μεγαλουργεί, έχει συλλέκτες από όλο τον κόσμο. Το εργαστήριό της είναι στην Αθήνα, στους πίσω από το Μουσείο της Ακρόπολης και μου λέει έχω τη χαρά και την τύχη το μικρό μου εργαστήριο που είναι στο Ισόγειο να έχει στη γωνία του ένα γυάλινο δάπεδο γιατί είχαν βρεθεί αρχαία, τα ξεχώσανε αλλά μου λέει εγώ δουλεύοντας κάθε μέρα με το αρχαίο αθηναϊκό χώμα δεν μπορώ παρά να κάνω έργα τα οποία διαπραγματεύονται το χώμα και Νίκος Καραλής, φίλος του Νίκου του Σκλαβενίτη, ένα ανδρόγυνο ζευγάρι γλάστρα. Κυριακή Μαυρογιώργη, επίσης πρώτα αρχιτέκτονας και μετά οικαστικός, όχι κεραμίστρια. Η Κυριακή δουλεύει πολύ με πορσελάνη. Εδώ το μικρό της κένταυρο τον έβαλε μέσα στο λοφάκι του χώματος. Και δίπλα είναι ο Γιάννης Ζώης, ένας σπουδαίος κεραμίστας που έχει φτιάξει μια σειρά από έργα, ξεκινώντας από την ιδέα της φόρμας και της έννοιας όμως της φωλιάς των μελισσών, της Κυψέλης. Τον ενδιαφέρει δηλαδή και η φόρμα και το τι σημαίνει φτιάχνω το σπίτι μου. Λέει ο Γιάννης, όχι τόπος αλλά χειρονομία, το χώμα συσσωρεύεται, στρώμα το στρώμα, το ένστικτο γίνεται μορφή, η φωλιά φτιάχνεται από ό,τι υπάρχει κοντά, από ό,τι είναι αναγκαίο, εύθραυστη, προσωρινή και όμως αρκετή, ανάμεσα στο σώμα και τη γη, κάτι σαν σπίτι παίρνει μορφή. Πόσο ωραίο είναι. Ναι. Λοιπόν, επί τούτου για την έκθεση, έφτιαξε το χώμα, ήθελε να φτιάξει ένα πεδίο χώματος. Αφού έφτιαξε το έργο, μου λέει δεν είχα καταλάβει, αλλά τελικά έφτιαξα το βράχο της Πρέβελης, στην Κρήτη που είναι ο τόπος καταγωγής της. Κάηκε και αυτό το καλοκαίρι, το ξέρετε. Λοιπόν, αυτή είναι η Πρέβελη, λοιπόν, έτσι το λέει η Διονυσία. Δίπλα στη Διονυσία έχουμε το υπέροχο δίπτυχο της Άννας Αχιλλέως. Η Άννα δεν είναι κεραμίστρια, είναι εικαστικός, η οποία δουλεύει με την τεχνική που λέμε εγκαυστική. Τι είναι εγκαυστική? Είναι η τεχνική με την οποία φτιάχτηκαν και οι πρώτες εικόνες οι χριστιανικές που σώζονται στη Μονή Σινά. Είναι λιωμένο κερί που έχει μέσα χρώμα και δουλεύεται με σπάτουλα. Οπότε είναι πιο θερμό, είναι πιο θερμές. Είναι λίγο σαν να κάνεις ανάγλυφο όταν δουλεύεις με τη σπάτουλα, αυτό το χοντρό, ρευστό χρώμα με το κερί. Με τέτοιο φτιάχνονταν τα πορτρέτα φαγιού μου στην αρχαία Αίγυπτο, που λειτουργήσαν και σαν πρότυπο, αν θα δείτε στο Μουσείο Μπενάκη αν πάτε, που λειτουργήσαν σαν πρότυπο για τις πρώτες χριστιανικές εικόνες. Άρα Μαυρακάκη ζει και εργάζεται Αθήνα και Έγινα, μάλλον Πειραιά και Έγινα, μια σπουδαία γυναίκα με ένα σπουδαίο έτσι εικαστικό έργο. Έχει φτιάξει αυτά τα υπέροχα. Η έννοια του τάματος απασχολεί τη Βαρβάρα συνολικά. Η Μαριλένα Ρούσου, με ένα υπέροχο κεραμικό αγγείο, ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Έγινα, μαθήτρια της Χριστίνας Μόραλη. Δίπλα ο Ιάσον Νταμιανός, Αθήνα, ένας νέος εξαιρετικός κεραμίστας. Και δίπλα η Μίκα Βογιατζή, μαθήτρια της Θεοδόρας Χωραφά, ζει και εργάζεται στην Αθήνα, στην Έγινα μόνο, με συγχωρείτε. Έχει το πολύ ωραίο μπραντ Σεράμικα, είναι το όνομά της, δουλεύει με πορσελάνη κυρίως. Δίπλα η Μαριλένα Μιχοπούλου, σημαντική κεραμίστρια και έχει και πολλούς μαθητές και εδώ. Εδώ έχει φτιάξει, Μαριλένα, μια σειρά από κεραμικές μακέτες. Παίζει με την ιδέα της μακέτας αρχιτεκτονικής, είναι μια νέα σειρά που κάνει. Λιάννα Παπαλέξη, ένας αποδομημένος αθηναϊκός αμφορέας. Η Λιάννα, όπως και ο σύζυγός της, ο Γιώργος Ποντίκης, ο υπέροχος αυτός κεραμίστας, ήταν τώρα στη Σαρδινία, στην Βιενάλε, μαζί και με τη Χρυσάνθη. Τα παιδιά ζουν και εργάζονται, ένα γλυκίδατο ζευγάρι με δύο μικρά αγοράκια, στην Αθήνα. Αυτός λοιπόν, ναι, είναι ο Γιώργος Ποντίκης. Στην Αθήνα το είχαμε αυτό το έργο δίπλα στο Γιώργο Ρόρη. Φανταστείτε δηλαδή στο μεγάλο χώρο να έχω από αριστερά το τρίπτυχο του Γιώργου που δεν έχει χρώμα, είναι διάφοροι πυλοί και σκουριές και όχρες ας πούμε από το χώμα, αλλά δίπλα ήταν το μεγάλο ζωγραφικό έργο του Γιώργου που η οφηλία του Γιώργου Γυμνή ξάπλωνε πάνω σε ένα χώμα το οποίο με λάδι στον καμβά και πολύ έξεργη πάστα είχε την ίδια εντύπωση, ήταν πάρα πολύ ωραία τα έργα μαζί. Από κάτω τα δύο καταπληκτικά έργα της Χριστίνας Μόραλη, με το φοβερό τίτλο «Απαλό», που είναι μάλλον ερώτηση, γιατί λες «Ω, θα το πιάσω και είναι πετσέτα», αλλά βέβαια δεν είναι, είναι μια ψευδαίσθηση, είναι πυλός. Η διτότητα του Στράτου Ζαργκλή, ένας άλλος θαυμάσιος καλλιτέχνης και χρυσό παιδί. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεν το λέω τυχαία.
4: Συγγνώμη, είπες για αυτό.
0: Όχι, θα πω τώρα. Απλώς έπιασα αυτά. Θα πω και μετά θα καταλήξουμε εδώ. Αυτό είναι, ναι, πάμε εκεί πριν πάμε πιο πέρα. Αυτή είναι η Μάγκη Ιωάννου, μια επίσης σπουδαία καλλιτέχνης, μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, η οποία είναι η τρίτη σε αυτήν την που μου είπε έγινε κεραμίστρια εξαιτίας της Σερίφου. Είναι οι σκουριές της Σερίφου το έργο της και οι μνήμες της οικογενειακές, ακριβώς, γιατί κατάγεται κατά τη Σερίφο, δεν είναι ότι απλά την αγαπάει. Η μαστή του Ηλία Χριστόπουλου, ο Ηλίας έχει φτιάξει μια εξαιρετική ομάδα, την Κεραμαίο Νύχνη, μαζί με τη Χαρούλα Κοροπούλη και με άλλους, επιχειρούν με έδρα την Πάτρα, με πολύ σημαντικές οργανώσεις, να η Χαρούλα με αυτή την έλικα, την πολύ ωραία. Εδώ είναι μια πάρα πολύ ωραία συνύπαρξη ενός παραδοσιακού λαϊκού κεραμίστα που είναι, ξέρω εγώ, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη γενιά από τη Σύφνο. Είναι η κεραμική Ατσόνη, ο Ατσόνης, ο Αντώνης είναι αυτός, ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Ναι, ακόμα στο βαθύ της Σύφνου φτιάχνουν έργα. Αυτά μου τα έστειλε ο Τζόνης και είχε μέσα και κουλούρες για να φάω και αυτό είναι πολύ ωραίο, λοιπόν. Και από πάνω από τον... Οπότε ο Αντώνης έφερε το αρχιτυπικό, το τσουκάλι της Σύφνου, της Ρεβιθάδας. Αυτό που συνεχίζει να φτιάχνεται ανώνυμα και που κι αν φύγει ο Αντώνης και δεν υπάρχει κανένας άλλος Αντώνης, αυτό το οποίο τώρα πάλι δίνουμε 10 ευρώ για να το πάρουμε όσα δίνουμε, θα το ψάχνουμε και αυτό στα παλαιοπολία σαν το γεννητικό κανάτι. Αυτό θέλω να πω, ότι κάτι που νομίζουμε ότι είναι για πάντα, δεν είναι πάντα για πάντα. Αυτό εμένα με απασχολεί πάρα πολύ στη ζωή μου και πολλές φορές με δυσκολεύει πάρα πολύ να κοιμηθώ, αλλά σε λαβή. Οπότε τι κάνω, σώζω ό,τι σώζεται. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, πιο πολύ από αυτό που κάνω. Και από πάνω από τον Αντώνη είναι το φωτογραφικό κλικ που αποτυπώνει μια εγκατάσταση που δεν υπάρχει πια, στα Φυρόγια της Σύφνου. Αυτός είναι ο εικαστικός Άγγελος Κούρτης, που το 2001 στο μοναστήρι στα Φυρόγια της Σύφνου είχε κάνει μια θαυμάσια εγκατάσταση μαζί με άλλους στο πλαίσιο μιας ομαδικής έκθεσης και είχε φτιάξει ένα καταράκτη από σιφνέικα κεραμικά. Οπότε να το ο Άγγελος. Ο Γιώργος Γεωργιάδης είναι ο σύζυγος της Μάρος Κερασιώτη, που σας έλεγα. 87 η Μάρο, 94-3 πόσο ο Γιώργος. Είναι ένας σημαντικός μας γλύπτης, ο οποίος δουλεύει κυρίως με μπρούτζο, αλλά εδώ είπε πριν λίγα χρόνια, Μάρο, ζηλεύω, θα πάρω από τον πυλό σου να παίξω. Και έπαιξε βέβαια φτιάχνοντας μόνος του παπάδες. Έφτιαξε μια ολόκληρη σειρά με γορίλες, που για τον Γιώργο είναι οι άνθρωποι απενδεδειμένοι από τον καθοσπρεπισμό τους. Οπότε οι γορίλες, αφού έχει βγει το άλλο κομμάτι, μπορούν να φωνασκούν. Από μόνος της Λεωνή που το έχει φτιάξει για Γτζόγλου. Αθήνα, πέφτει εδώ. Ο Χαν Στάουμπλι είναι ο άντρας της Άννας Αχιλλέως, ο οποίος είναι ένας φοβερός και τρομερός ορθοπαιδικός, που όμως εδώ και χρόνια θέλησε να κάνει πυλό, γιατί ήθελε να μιλήσει για τα οστά και μόνο. Είναι μαθητής του Σταμάτη. Και να ο Σταμάτης εδώ, ο Φιλιππέος, πολλές γενιές, κάντε λίγο αν θέλετε να πάει, μήπως θέλει ο Φίλιππος, πολλές γενιές κεραμιστών με έδρα το Μαρούσι, οι Φιλιππέοι, είναι αυτοί που κάνουν τα μαρουσιώτικα σταμιά. Ο Σταμάτης όμως τώρα είναι πια στην Ηλιούπολη και στο εργαστήριό του μαθητεύουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται για κάτι περίτεχνο και παιδάκια, δηλαδή απλή κεραμική. Όμως ο Σταμάτης, που είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος, έχει επίσης ανοίξει την αγκαλιά του για πολλούς εικαστικούς που θέλησαν να δουλέψουν πάνω σε κεραμική. Έφτιαξε ένα καταπληκτικό δάπεδο από πλίνθους, τότε μαύρους, και τώρα του είπα Σταμάτη, θα είσαι και πάλι. Μου είπε, θα σου φέρω, δεν θα το παίξω, μου λέει, εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτό, μου λέει, γιατί αυτό θα ήταν υποκριτικό από μέρους μου, δεν κάνω αυτό. Θα σου φέρω λοιπόν το αλφα του αλφαβηταρίου, που είναι ένα σταμνί μαρουσιώτικο. Αυτό είμαι εγώ και αυτό σου φέρνω, μου είπε, και το φτιάξε μόνο να έχουν απόλυτο link με τη συνθήκη. Ελπίδα Κουρτζή, πέμπτη, έκτη γενιά Κουρτζίδων. Οι Κουρτζίδες μπήκαν στην άλλη πολιτική κληρονομιά πια, με έδρα τη Δώρα Μόρφη από την Πάτρα. Ανθή Σουλτάνη από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και με σπίτι στην Αίγινα, με αυτά τα βυζαντινά στοιχεία. Η Δώρα Τσιράκλουγλου, μια καλλιτέχνη που έτσι εξελίσσεται όλο και περισσότερο, που περνάει το μισό χρόνο στην Κίνα πια, διατηρώντας εργαστήριο δικό της, κάνει αυτή τη λεπτεπίλεπτη πορσελάνη, η οποία θαυμάζεται πάρα από τους Κινέζους και εκτιμάται, και πια τόσο πολύ πάει που έχει πάρει πολλά βραβεία εκεί και είναι όλο και πιο πολύ εκεί. Η Έφη Κουταβά, άλλη μια αρχαιολόγος που επιθύμησε να γίνει κεραμίστρια για ευνόητους λόγους, όπως καταλάβατε πλέον, γιατί το χώμα είναι αυτό το παλόμενο της διαχρονίας που τα ενώνει όλα. Μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη και από πάνω το έργο, το
1: ακούτε
0: χώμα.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ζωγράφου,
2: η ώρα είναι
0: Παπαδάκη.
2: 2:30.
0: Εκεί θα καταλήξουμε. Εκεί έχουμε έξω από το χώρο, στο προθάλαμό μας είναι το έργο του Παναγιώτη Μπρέντα. Ο Παναγιώτης Μπρέντας είναι ένας γλύπτης μαθητής του Γιώργου Χουλιαρά, ο οποίος έχει γυρίσει στα γενέθλια Τρίκα, αλλά και δουλεύει από εκεί, έχει εργαστήριο για παιδιά και κάνει και πολύ land art. Και αυτά είναι τα εργαλεία του και το χώμα του που έχει αφήσει έξω. Βασίλης Αναστασόπουλος, το κέλυφος, αυτό το πρώτο, το οργανικό από την Πάτρα. Και εδώ οι δύο αδελφές Θεοδόρου, Μάρο και Ζωζό, από την Καλαμπάκα, οι οποίες παίζουν, είναι χιουμοριστικά τα έργα. Η μία κάνει τα σφυριά από πυλό, η άλλη κάνει αυτό το έργο που όλα τα παιδιά θέλουν να πιάσουν, γιατί νομίζουν, θέλουν να ξέρουν αν είναι λάστιχο ή κεραμικό, είναι φυσικά κεραμικό. Άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση του πώς δύο κορίτσια τα οποία ζουν στην Καλαμπάκα μπορούν να επικοινωνούν με όλη την Ελλάδα και τους κεραμίες, να οργανώνουν παρουσίες, συνεδρίες κεραμικής και να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Αυτό που σας έλεγα ότι με τους ζωγράφους δεν γίνεται, οι κεραμίες σας έχουν πετύχει και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και κλείνουμε την έκθεση με την Ειρήνη Γκόνου. Η Ειρήνη Γκόνου είναι μια πολύ σημαντική μας εικαστικός και αυτή όχι κεραμίστρια, εικαστικός πολλαπλών έτσι, αναζητήσεων, σύζυγος του Μίλτου Παντελιά. Η Ειρήνη έχει σπουδάσει ζωγραφική, φαντική. Στον κορονοϊό αποφάσισαν να πάνε να μείνουν για καλύτερα στο εξοχικό τους που είναι στη Βόρεια Νάξο, το Αμπράμι, και δεν γυρίσαν ποτέ πίσω στην Αθήνα. Δηλαδή διατηρούν το σπίτι τους στο νέο κόσμο, αλλά μένουν μόνιμα στο Αμπράμι. Και η Ειρήνη πήρε την απόφαση τα τελευταία χρόνια να κάνει δουλειά η οποία να υλοποιείται ως επιτοπλίστων με εντόπια υλικά. Δηλαδή προσπαθεί η δουλειά της να ολοκληρώνεται με πρώτη ύλη που μπορεί να βρει στο νησί. Ξύλα, παλιά πανιά, χώματα, πράγματα. Και στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, επειδή πάντοτε ασχολήθηκε πάντα με υφαντά, ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια μια νέα πρωτοβουλία αναπαραγωγής μετάξης που είχε η Νάξος πάρα πολύ μετάξη. Αυτό είναι όλα αυτά που...
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Βρισκόμαστε στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας. Μόλις υλοποιήσαμε ένα εικαστικό εργαστήριο για παιδιά από το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης, ένα πρόγραμμα στο πλαίσιο των, που λέγεται Πολιτισμικές Γέφυρες, μαθαίνοντας μέσω της τέχνης και της παράδοσης. Είδαμε την έκθεση που βρίσκεται αυτή την περίοδο εδώ στο Λαογραφικό Μουσείο, την έκθεση Σμιλεύοντας, επιμέλεια της Ήρυδας Κρητικού. Μιλήσαμε για τα εργαλεία, για τη διαχρονία των εργαλείων και τα παιδιά έφτιαξαν με μοναδικό τρόπο, όπως όλα τα παιδιά ξέρουν, τα δικά τους εργαλεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ομάδα του Δήμου για την άψογη συνεργασία ακόμη μία φορά και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Φεστιβάλ Φιστικιού που το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης θα είναι ξανά εδώ.
1: Βρεθήκαμε σήμερα στο Λαογραφικό Μουσείο της Έγινας σε συνεργασία με το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης για να δείξουμε στα παιδιά τα αλήθινα εργαλεία που εκθέτουμε και τη ζωγραφική της στρατηγούλας, τα οποία τα παιδιά φτιάξαν κάποια πράγματα, στο τέλος ζωγράφισαν, τα οποία δεν ξέρω αν τους μάθαμε κάτι, αλλά εμείς μάθαμε πολλά από τα παιδιά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Παιδιά μιλάμε 5χρονα, 6χρονα, μια σταλιά. Κάνουν κάτι ζωγραφίες τα οποία δεν ξέρω τι να σας πω. Άλλωστε θα τα δείτε στο αγαπημένο μας Έγινα πόρταλ που μας καλύπτει πάντα οτιδήποτε κάνουμε και όχι μόνο εμείς, όπου υπάρχει τέχνη. Ευχαριστούμε, να είστε καλά, να χαίρεστε ότι αγαπάτε και ο Θεός το καλό.
2: Το Θερινό Σχολείο Φυσικής είναι μια πρωτοβουλία της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και του Ερευνητικού Κέντρου Δημόκρητος. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει να δείξει στους μαθητές την ομορφιά της φυσικής αφενός, αφετέρου τις επαγγελματικές δυνατότητες που διανοίγονται μπροστά τους αν επενδύσουν στη φυσική. Η φυσική στηρίζεται πάνω στην παρατήρηση και στο πείραμα. Και μόνο με βάση αυτά που παρατηρούμε σκεφτόμαστε. Αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε από το 600 π.Χ. από τον Θαλή, από τον Πυθαγόρα, τον Αρχιμίδη και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Τα μαθηματικά είναι απλώς τα εργαλεία που μας βοηθάνε να κάνουμε ποσοτικές προβλέψεις και να ελέγχουμε μετά με νέα πειράματα τις προβλέψεις αυτές. Αυτή είναι η βάση και της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία βλέπει τον εγκέφαλο κατά αναλογία με ένα μαγνήτη. Και γι' αυτό το Νόμπελ Φυσικής του 2024 ήταν σε αυτούς που έστησαν το πρώτο μοντέλο του εγκεφάλου εμπνεωμένοι από τους μαγνήτες. Τα μοντέλα που έχουμε για τους μαγνήτες που αναπτύσσονται στη δεκαετία του 30. Γι' αυτό θα δούμε ότι στο σημερινό συνέδριο, στη σημερινή συζήτηση για τη φυσική, το λέω συνέδριο γιατί έχει χαρακτηριστικά συνεδρίου, θα δούμε λοιπόν ότι οι μισές ομιλίες είναι στη τεχνητή νοημοσύνη. Τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας τρόπος να αυτοματοποιήσουμε τους συλλογισμούς του φυσικού και να αφήσουμε ελεύθερη τη δημιουργική του φαντασία για να αναζητήσει νέες σχέσεις και να εμπνευστεί από νέες ιδέες. Είπα πριν ότι το σχολείο αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί και συνέδριο. Γιατί οι ομιλητές είναι καταξιωμένοι ερευνητές που μας δείχνουν και αυτά που γίνονται στην έρευνα σήμερα. Αν θα δείτε τις παρουσιάσεις, είναι κατά το ίμιση διδακτικές, αλλά κατά το ίμιση μειούν τα παιδιά σε αυτό που σήμερα αποτελεί το μέτωπο της έρευνας, που είναι και το πιο ενδιαφέρον. Είχαμε μία ενδιαφέρουσα συμμετοχή με τη βοήθεια του Δήμου και των πολιτών της Έγινας και φιλοδοξούμε να το μεγαλώσουμε και να το ενισχύσουμε. Τα παιδιά συνδυάζουν μια ευχάριστη, ξεκούραστη νότα με νέα γνώση που θα τους βοηθήσει να πάρουν αποφάσεις για το μέλλον τους.
0: Καλημέρα σας. Είμαι η Εμιλία Σμυρλή και είμαι υπεύθυνη εκπαίδευση στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Το θερινό σχολείο που πραγματοποιείται εδώ στην Αίγινα είναι μία από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά μας, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, καθώς είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών και είναι κάτι που πραγματοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μέσα από αυτό το θερινό σχολείο, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τους ερευνητές και τις ερευνήτριες του ερευνητικού μας κέντρου, του Δημόκριτου, να μάθουν τι θα πει έρευνα, να κατανοήσουν ότι ο Δημόκριτος έχει ανοιχτές τις πόρτες του προς όλα τα νέα άτομα και ότι η έρευνα είναι κάτι το προσιτό και ανοιχτό προς κάθε νέο άτομο και ίσως να εμπνευστούν να ακολουθήσουν αργότερα το δρόμο της επιστήμης και της έρευνας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για τη φιλοξενία της Αίγινας. Πραγματοποιείται πάρα πολλά χρόνια και έχουμε την ευκαιρία να βρισκόμαστε σε αυτό το όμορφο νησί πάρα πολλά χρόνια. Να γνωρίσουμε ίσως και τον ναό της Αφέας αύριο. Και φέτος συμμετέχουν πάρα πολλά παιδιά στο θερινό σχολείο και αυτό μας δίνει ιδιαίτερη χαρά, γιατί είμαι σίγουρη ότι σε λίγα χρόνια αρκετά από αυτά τα παιδιά θα τα δούμε στο ερευνητικό μας κέντρο, είτε ως προπτυχιακούς φοιτητές να κάνουν την πρακτική τους, είτε σε λίγα χρόνια να κάνουν κάποιο μεταπτυχιακό ή και αργότερα να πραγματοποιούν τη διδακτορική τους έρευνα στο ερευνητικό μας κέντρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δήμο Αίγινας που μας φιλοξενεί για αυτό το θερινό σχολείο. Δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά από όλη τη χώρα να γνωρίσουν μεγάλους και σημαντικούς ερευνητές και σημαντικές ερευνήτριες της χώρας και να εμπνευστούν και να ακολουθήσουν σιγά σιγά τα βήματα της επιστήμης και της έρευνας.
3: Βρισκόμαστε ένα ακόμα καλοκαίρι εδώ στο Λύκειο της Αίγινας, σε αυτή τη χρόνια συνεργασία που έχουμε πλέον με το Δήμο και την Ένωση Ελλήνων Φυσικών για ένα ακόμα θερινό Σχολείο Φυσικής. Για όσους παρακολουθείτε το θεσμό αυτό, έχει αρχίσει εδώ και χρόνια, το ξεκίνησε ο άγνηστος διευθυντής μας, ο Γιάννης ο Πούντος, και συνεχίζεται μέχρι τώρα και από το σημερινό διευθυντή, τον Γιάννη τον Πεπέ, ο οποίος δυστυχώς για προσωπική του υπόθεση δεν μπορούσε να βρίσκεται μαζί μας. Αξίζουν συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά που έχουν αποφασίσει να θυσιάσουν ένα μέρος των διακοπών τους και να το αφιερώσουν στη μάθηση. Τα φετινά θέματα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, έχουν σχέση με την αστρονομία για τον ήλιο, με την τεχνητή νοημοσύνη για την κλιματική αλλαγή, ενδιαφέροντα πειράματα φυσικής και νομίζω ότι θα φύγουν από εδώ αποκτώντας πολύ μεγάλη εμπειρία και γνώση πάνω στις θετικές επιστήμες. Από τη μεριά μου, να συγχαρώ και τα παιδιά της Αίγινας που βρίσκονται εδώ. Είμαι χαρούμενος γιατί έχουμε αρκετά παιδιά από την Αίγινα φέτος. Θέλουμε όμως αυτά να γίνουν περισσότερα τις επόμενες χρονιές. Και τελειώνοντας, κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, που για φέτος είναι η αναδιοκτητικός υπό τη νέα διεύθυνση του Μασούτη. Είναι ο Χάρης Βαϊκόπουλος, ο ιδιοκτήτης καφετέριας Heaven, ο Κυριάκος ο Κλόνος, ο ιδιοκτήτης καφετέριας Ρέμβι και είναι και ο Σωτήρης Μαργέλος του γνωστού Κρεοπολίου.
4: Και πάλι μαζί συνεχίζουμε αυτή τη συνεργασία, την αγαστή, την υπέροχη, με το Λύκειο και την υποδοχή από το Δήμο Αίγινας. Άρα εμείς έχουμε σαν στόχο μέσα από αυτή τη δράση που είναι το θερινό σχολείο, να φέρουμε κοντά στους μαθητές τα μεγάλα επιστημονικά και ερευνητικά αποτελέσματα των δύο κόσμων, του κόσμου της επιστήμης και του κόσμου της έρευνας. Αυτό το πετυχαίνουμε τα τελευταία χρόνια με τη σύμπραξη με τον Δημόκριτο, με το μεγάλο εργαστηριακό και ερευνητικό κέντρο της Ελλάδας που έχει παγκόσμια εμβέλεια και νομίζω είναι τιμή και για την Ένωση Ελλήνων Φυσικών και για την Αίγινα και για αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν επιλέξει να είναι μαζί μας αυτό το τρίμερο. Άρα τι θα δούμε, πώς η επιστήμη σήμερα έχει φτάσει σε ένα πολύ σημαντικό και υψηλό επίπεδο να απαντάει σε αγωνιώδη ερωτήματα και πώς μέσα από την έρευνα έχουμε κατορθώσει αυτά τα ερωτήματα να φτάνουν κοντά στην κοινωνία και στην τεχνολογία να τα υποδέχεται, άρα να υπηρετούν τον κόσμο. Άρα εμείς τι κάνουμε στους μαθητές σήμερα. Τους δίνουμε ένα έναυσμα να δούνε την σημαντική επιστήμη της φυσικής, τα μεγάλα επιτεύγματα της φυσικής και να τους δελεάσουμε να κινηθούν στον χώρο των θετικών επιστημών. Νομίζω τα έχουμε καταφέρει, όπως είπα προηγουμένως, με την σύμπραξη και με το Γενικό Λύκειο Αίγινας και με τους εξαίρετους συναδέλφους που αυτό το τρίμηνο θα είναι μαζί μας και με το Δήμο Αίγινας. Και ευχαριστούμε όλους αυτούς για αυτή τη συνάντηση που για μας είναι κομβική και δίνει και κύρος στην Ένωση Ελλήνων Φυσικών λόγω της σύμπραξης, αλλά νομίζω ότι μέσα από αυτόν τον τρόπο κάνουμε διάχυση της επιστήμης.
5: Καλησπέρα. Ονομάζομαι Κατσαΐτης Άγγελος, είμαι φυσικός, εκπαιδευτικός στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια Πολύτροπη και βρίσκομαι στην Αίγινα για να στηρίξω και εγώ τον πολυετή θεσμό του θερινού σχολείου που διοργανώνει η Ένωση Λύνων Φυσικών στην Αίγινα, όπως προείπα, σε συνεργασία με το Δημόκρητο και το Δήμο Αίγινας. Ήρθα με μερικούς μαθητές μου να παρουσιάσουμε κάποια πειράματα στους μαθητές του θερινού σχολείου, κάποια πειράματα παύλα επιδείξεις θα λέγαμε, όπου φέρνουν τους μαθητές του θερινού σχολείου πιο κοντά με τον κόσμο της φυσικής, επιδείξεις που, και πειράματα που έχουν δει στα social media τους, στο Instagram ή στο TikTok, αλλά παρατήρησα για ακόμη μια φορά εδώ πέρα ότι ενθουσιάστηκαν πολλές φορές παραπάνω όταν είδαν από κοντά τα πειράματα αυτά, ακόμα και όταν τα είχαν δει στα social media τους. Καλή επιτυχία στο σχολείο. Ευχόμαστε να συνεχίσει ο θεσμός αυτός με ακόμη περισσότερα παιδιά, γιατί χρειάζονται τα παιδιά να έρθουν κοντά στον κόσμο της φυσικής.
6: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
7: Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία

0: πολιτιστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Μία ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, την αρχαιολογία, τον πολιτισμό και τη μουσική της Αίγινας πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 23 Αυγούστου στο πολιτιστικό κέντρο του χωριού στη Μπαχιαράχη. Την εκδήλωση που είχε τίτλο «Μία Αυγουστιάτικη βραδιά στην Μπαχιαράχη» προλόγησε και συντόνισε η κυρία Βίλμα Σινάνογλου, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Παχιάς Ράχης στο Ελλάνιον Όρος. Αποτέλεσε προφεστιβαλική εκδήλωση στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Ψυχτική Φεστ σε συνεργασία με το Δήμο Αίγινας. Το χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Παχιάς Ράχης, το πρόγραμμα συνδύασε την παρουσίαση στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού με την αρχαιολογική έρευνα και τη μουσική. Η βραδιά ξεκίνησε με την προβολή της ταινίας «Ο αρχαίος Ελαιώνας της Αίγινας» από την Ηρώδια Μαντούρου και τον Νίκο Αλμπαντάκη, παραγωγή της Ηρωνικός, η οποία έδωσε την αφορμή για μία αναφορά στην ιστορία και την παρουσία της ελιάς στο νησί. Ακολούθησε ομιλία του Τόμπιας Κραφ εκ μέρους της Ελληνοβρετανικής Ομάδας Αρχαιολογίας με θέμα ανασκαφή στο Ελλάνιον Όρος. Η παρουσίαση επικεντρώθηκε στην αρχαιολογική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή και στα στοιχεία που έχουν προκύψει σχετικά με το Ελλάνιον Όρος, ένα χώρο με ιδιαίτερη σημασία για την ιστορία και την αρχαιολογία της Αίγινας. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με μουσική βραδιά κάτω από τον Αυγουστιάτικο ουρανό. Η Εστουλιαντίνα Αίγινας παρουσίασε μια νυχτοδία υπό τη διεύθυνση του Αλέξανδρου Σπίτζινγκ και για πρώτη φορά το τραγούδι «Κουτσομπόλα Ελιά», δημιουργώντας το μουσικό κλείσιμο της εκδήλωσης τον ιδιαίτερο χώρο της Παχιάς Ράχης.
2: Άδα τελείως τι θα βρεις? Θα βρεις ένα πέλι, μια ελιά και ένα καράβι. Και αν θέλεις να την ξαναβάλεις μαζί δεν χρειάζεται τίποτα πολύ. Πάλι ένα μπέλι, μια ελιά και ένα καράβι και έχεις πάρει την Ελλάδα. Αυτό το υπορίτσος βέβαια. Θέλω να καλωσορίσω τον Πάτερ Φιλόθεο που είναι ο πάτερ της Εκκλησίας μας, είναι πάντα δίπλα μας. Και θα θέλω να θυμίσω σε όλους ότι αύριο είναι η μετακομιδή των Λιψάνων και γιορτάζει ο Άγιος Διονύσιος η Εκκλησία μας και θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι αν μας ξαναέρθετε και μας ξαναεπισκεφτείτε γιατί είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή. Ευχαριστούμε Πάτερ που είστε πάντα στήριγμα.
3: Να είστε καλά και να συνεχίζετε το έργο σας.
2: Το δικό σας.
3: Μαζί όλοι. 7 η ώρα το πρωί ο όφρος και συνέχεια θέλει λειτουργία για όποιον ενδιαφέρεται. Να τιμήσουμε τον Άγιο του νησιού μας. Να σε ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά. Και εύχομαι ο Άγιος μέσα από την καρδιά μου να στηρίζει η οικογένειά σας και να σας προσφέρει ό,τι και αν το ζητήσετε. Θέλω να ευχαριστήσω εδώ το Σύλλογο που όλα αυτά τα χρόνια, είμαι 22 χρόνια σήμερα κλείνω εδώ στην Παχία Ράχη. Σαν απόψε πριν 22 χρόνια ήρθα. Παραμονή του Αγίου Διονυσίου, ξαναπούμε των Λιψάνων. Και παλέψαμε όλοι εδώ στο χωριό να φτιάξουμε κάτι. Μαζί με το Σύλλογο, με τον κόσμο του χωριού, με τον κόσμο της Αίγινας. Και εύχομαι να συνεχίσουμε έτσι. Είδα τώρα σε αυτό το πολύ ωραίο βίντεο τις ελιές. Και εγώ είμαι από τη Μονεβασιά η καταγωγή μου. Εκεί γεννήθηκα και μεγάλωσα. Έχουμε στον τόπο μου κάτω ελιές 2.000 ετών. Τεράστιες. Και αυτό μου κάνει εντύπωση, μετά από 2.000 χρόνια βγάζουν καρπό. Τις μαζεύουν οι άνθρωποι. Δεν τις κλαδεύουν, δεν τις πειράζουν, αλλά τις μαζεύουν. Αυτό θα να ευχηθώ σε όλους μας, όσο μεγαλώνουμε, να γίνουμε σαν τις ελιές, να βγάζουμε καρπούς. Και όχι να γίνουμε απλά κούτσουρα για τη φωτιά ή για το χώμα. Αναλόγως τι έχει ο καθένας κατά νου. Να μπορέσουμε, περνώντας από εδώ, να αφήσουμε κάτι. Τον καρπό μας, το πάτημά μας. Αυτό έχουμε μέσα από την καρδιά. Χρόνια πολλά και πάλι, να είμαστε όλοι καλά. Και καλή δύναμη στους ανθρώπους του Συλλόγου.
2: Ευχαριστούμε. Καλά. Κάτι είναι ο καλύτερος μας φίλος εδώ, πραγματικά. Επιτρέψτε μου 2 λεπτά να πω δύο πράγματα. Καταρχάς, θα πρέπει να τονίσουμε 2 αλλαγές που υπάρχουν στον

0: Κιο Ελαιώνα. Υπάρχουν τα μονοπάτια που ο Σύλλογος των Ενεργών Πολιτών και ο ΑΣΠΕ είναι εδώ ο πρόεδρος, που έχουν κάνει μια φοβερή δουλειά, το ξέρετε όλοι. Επίσης σκοπεύουμε με τον Σύλλογο της Κυψέλης να οργανώσουμε μια εκδρομή κάτω, μπορεί να έχουμε και λίγο μουσική, λίγο μπουζούκι, θα την κάνουμε πολύ ανθρώπινη. Κάποια στιγμή μέσα στο φθινόπωρο θα κατέβουμε από εδώ και θα πάμε όλοι μαζί όσοι έρθουν να ξαναδούμε τον αρχαίο Ελαιώνα. Θέλω να προσθέσω όμως δύο πράγματα. Ο αρχαίος Ελαιώνας, όπως και το όρος, όπως σας είπα πριν, ήταν ιδιαίτερου φυσικού κάλους και είχε αυτό ξανατιμηθεί από την Ελλάδα το 1981. Το 2002 ξαναξεκίνησε αυτό. Και αυτό που συνέβη είναι ότι, και το τονίζω αυτό, η περιοχή του ιδιαίτερου φυσικού κάλους, που δεν λέγεται πλέον έτσι, αλλά λέγεται τοποθεσία ιδιαίτερου φυσικού κάλους, που πρέπει να περιλαμβάνει ορισμένα κριτήρια, όπως σας είπα, μέσα αν μπείτε έχουμε γράψει τα κριτήρια, μειώθηκε. Αντί δηλαδή να αυξηθεί η περιοχή για να είναι προστατευμένη, μειώθηκε. Είχαμε φέρει και τον καθηγητή του Πολυτεχνείου εδώ να μας μιλήσει γι' αυτό. Θα πρέπει να σας πω ότι η Έγινα έχει μόνο αυτές τις περιοχές, αυτή την περιοχή στο χάρτη σαν τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους, ενώ για παράδειγμα Σπέτσας, Πόρος, Ίδρα είναι ολόκληρες. Στην Αττική είναι 24 περιοχές και στην Έγινα είναι μόνο μία το Όρος, ούτε καν η Αφαία. Άρα λοιπόν θα πρέπει μαζί με το Δήμο να τα παρακολουθούμε αυτά και να κάνουμε ό,τι μπορούμε, είμαστε στη διάθεσή του, έτσι ώστε όταν βγαίνουν αυτοί οι νέοι χάρτες να προστατεύσουμε αυτά τα δέντρα. Γιατί αυτά τα δέντρα ήδη καμιά φορά τα κλαδεύουν χωρίς να είμαι σίγουρη ποιος, τι, αν θα είναι σωστά κλαδεμένα, αλλά θα πρέπει να το προσέξουμε. Περνάμε στο όρο σιγά σιγά, το όρος που έχει μυκηναϊκά αρχαία τα οποία έχουν βρεθεί πρόσφατα, το όρος που έχει, όπως θυμόσαστε, έχει γράψει ο Θεόφραστος, αυτό το περίφημο όπως το έχει γράψει, ότι όταν κάθονται σύννεφα επάνω του πάντα βρέχει, δεν έχει πέσει έξω ούτε μία φορά, όσα χρόνια είμαι και εγώ εδώ που είμαι κάπου 35 χρόνια σε αυτό το χωριό, θα πρέπει να σας πω ότι με εντυπωσιάζει το πώς το λέει. Όταν το σύννεφο κάτσει, καθίζεται, είναι πολύ ωραίο, όχι όταν το περικυκλώσει, όταν κάτσει το σύννεφο. Και έχει σουβάλες, έχει τους ταξιάρχες, μια εκκλησία τρομερή που φαντάζομαι την έχετε επισκεφτεί. Ο επόμενος ομιλητής μας εκπροσωπεί και τους Έλληνες και τους υπόλοιπους αρχαιολόγους που έχουν ξεκινήσει μια φοβερή δουλειά, ο κύριος Τομπίας Κραφτ. Θα μας μιλήσει για τις πρόσφατες ανασκαφές στο όρος. Πιστεύουμε ότι θα υπάρχουν πολλά πράγματα. Με έχει εντυπωσιάσει γιατί μου έλεγε ότι τελευταία περπατούν γύρω-γύρω στους 40 βαθμούς γύρω από το όρος και κοιτάνε κάτω και ψάχνουν ό,τι βρούνε κομμάτια. Δεν ξέρω τι θα βρούνε. Θα μας κάνετε την τιμή.
1: Η οποία συμπεριλαμβάνει και την κυρία Θησουλάκη, την Σοφία Μιχαλοπούλο και τον Λεωνίδα Βοκοτόπουλο από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και την Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή, που έχουμε τη τιμή να ερευνήσουμε ένα ιδιαίτερο σπουδαίο και ενδιαφέρον τοπίο και με ιδιαίτερο κάλος και ομορφιά στα αρχαία κείμενα αλλά και στην αρχαιολογική βιβλιογραφία. Και είμαστε τόσο χαρούμενοι και εκτιμόμαστε πάρα πολύ που μπορούμε να δουλέψουμε σε ένα τέτοιο τοπίο με αυτή τη θεά, με αυτή την ομορφιά. Το επόμενο. Εδώ που βλέπετε όλο τον Σαρωνικό κόλπο, τη Μονή, το Αγκίστρι. Αυτό είναι ένα δύσκολο σημείο για αρχαιολογική έρευνα, αλλά μας εκπληρώνει κάθε μέρα με αυτή την θεά. Ένα τοπίο το οποίο φαίνεται από παντού. Μια φορά είδατε τον όρος, το βλέπετε από παντού. Αλλά τα ξέρετε εσείς καλύτερα από εμένα. Το επόμενο. Ένα τοπίο το οποίο ήδη έχει ερευνηθεί πολλές φορές, ήδη από το 19ο αιώνα που ο κ. Μουστοξίδης είχε ανέβει, που είχε γράψει για τον Ελλάνιον Δεός και ιδιαίτερα στη αρχή του 20ου αιώνα όταν οι Γερμανοί αρχαιολόγοι που τότε δούλευσαν στην Αφαία αρχίσαν μια ανασκαφή, αρκετά μεγάλη ανασκαφή και στην κορυφή και στις βόρειες παρυφές του βουνού. Από αυτές τις ανασκαφές δυστυχώς δεν μας μείνουν πολλά τεκμήρια, αλλά ιδιαίτερα ένα τοπογραφικό σκίτσο που δείχνει ότι γύρω από την εκκλησία υπάρχει μέσα σε αυτό το ερυπιώνα μια πυκνή κατοίκηση και ένα τείχο που περικυκλώνει την κορυφή του βουνού. Στο Μουσείο της Έγινας εκτίθεται ένα μόνο αντικείμενο από αυτές τις ανασκαφές στην κορυφή του Ελλάνιου Όρους, ένα μυκηναϊκό ειδόλιο γυναικείας μορφής από πυλό, που όμως μας κάνει να σκέφτεται μήπως εκεί υπήρξε μια θρησκεία ήδη στην προστορική περίοδο, ήδη παλιότερα. Οι ανασκαφές, ιδιαίτερα όμως στις βόρειες παρυφές στο μικρό μοναστηράκι, εκεί στους ταξιάρχες, έχουν δείξει ένα συγκρότημα, ένα μεγάλο μιμιώδες συγκρότημα που άνοικε στο Ελλάνιο Διός, στη λατρεία του, και τότε βρέθηκε εκεί και μια ιτρία, μια χάλκινη ιτρία με αφιέρωμα στον ίδιο στον Διό, οπότε ξεκαθαρίστηκε και το θέμα της ταύτισης αυτού του χώρου. Στην κορυφή επίσης, κάτω από το εκκλησάκι της Ανάληψης, φαίνονται ρήπια από ένα αρχαίο κτίριο που βλέπετε εδώ ακριβώς στη βάση του εκκλησίου, και μέσα στους τοίχους της εκκλησίας επίσης βρίσκονται αρχαίοι δομοί. Παλιότερα φωτογραφήθηκε εκεί και μαρμάρινο διοκοσμητικό μέλος από ένα κτίσμα αρχαίο, αυτό όμως δυστυχώς σήμερα δεν σώζεται πια. Εμείς στις έρευνές μας βρισκόμαστε όμως μεγάλα θραύσματα από κεραμίδες κορινθιακού τύπου, οι οποίες δείχνουν ότι υπήρξε και στεγασμένο κτίριο στην κορυφή, μάλλον μικρός ναός ή ναίσκος. Αφιερώματα στον Διό εμείς δεν έχουμε βρει ακόμα πολλά, ή έχουν βρεθεί παλιότερα ή έχουν αφαιρεθεί ή είναι κάπου κρυμμένα. Αλλά αυτό που βρούμε όμως, που τεκμηρίωνε περίπου 1000 χρόνια λατρεία από τα γεωμετρικά χρόνια από το 8ο, 7ο αιώνα π.Χ. μέχρι και τη ρωμαϊκή εποχή, είναι ένα παχύ στρώμα γύρω από το εκκλησάκι, γιατί προφανώς το κύριο σημείο ενδιαφέροντος είναι κάτω από το εκκλησάκι, εκεί δεν μπορεί να γίνεται ανασκαφική έρευνα, αλλά γύρω του βρίσκουμε τα υπολείμματα από τις θυσίες που λάβανε χώρο εκεί για περίπου 1000 χρόνια. Είναι ένα στρώμα μαύρο, στάχτης, και περιέχει χιλιάδες και χιλιάδες καμένα οστά ζώων. Αυτές ήταν οι θυσίες που λάβανε χώρο εκεί για να τιμήσουν τον Διό στην κορυφή του βουνού. Το να υπάρξει γερό του Διός σε βούνο κορυφή δεν είναι κάτι μοναδικό, αλλά ο Ελλάνιον Όρος στην Αίγινα είναι στη καρδιά ενός δικτύου τέτοιων γερών κορυφής γύρω στη Ήρειο Περιχή, στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας, στην Ημιτό και στην Πάρνηθα υπήρξαν τέτοια γερά, στο Αραχνέον στην Αργολίδα, στο Κιθερώνα στη Βιωτία, και σε καλές μέρες μέχρι φαίνεται και η Νότια Εύβοια στον Όχι, που επίσης υπήρξε λατρεία του Διός. Το Ελλάνιο Όρος όμως συνδέονταν πάντα με τα μετεωρολογικά φαινόμενα, το ακούσαμε μόλις, ο Θεοφράστος το αναφέρει, και εμείς σαν ανασκαφείς και στην κορυφή το τεκμηριώνουμε, ευτυχώς χωρίς ιδιαίτερες ζημίες. Όταν όμως αρχίζαμε να σκάψουμε δίπλα στο εκκλησάκι σε ένα σημείο που φαινόταν ότι δεν έχει ανασκαφτεί προηγουμένως, αυτό που βρήκαμε, εκτός από αυτά τα οστά από τις θυσίες, είναι προστορικά κατάλοιπα από μια παλιότερη εποχή. Εδώ, σε μια τομή, αρκετά σύντομα βρέθηκε ένα τείχος συμπαγής από τα Μυκηναϊκά χρόνια, περίπου 3.200 χρόνια πριν το σήμερα. Την διερευνήσαμε αυτή τη τομή, γιατί έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και σκάψαμε ολόκληρο ένα κτίριο και δίπλα σε μια άλλη τομή ένα δεύτερο. Οπότε δεν ήταν απλά ένα απομονωμένο κτίριο, αλλά όπως έδειχνε και ο χάρτης ουσιαστικά των παλαιότερων γερμανικών ανασκαφών, ήταν ένα ολόκληρο οικισμό. Και στο εσωτερικό αυτού του κτίριου είμαστε ιδιαίτερα τυχεροί που βρήκαμε, κάτω από την κατάρρευση των τοίχων, όλα τα αντικείμενα που τότε είχαν μείνει μέσα στην καταστροφή. Τριποδικές χύτρες μαγειρικές, για αυτές ήταν και γνωστή η Αίγινα στα Μυκηναϊκά χρόνια, όπως ήταν και αργότερα στην αρχαιότητα η Αίγινα, είχε μεγάλη παραγωγή
2: το ραδιόφωνο του
1: μαγειρικών χύτρων,
2: όσο
1: στα προστορικά χρόνια, όσο και στα ιστορικά, στην αρχαϊκή και κλασική περίοδο. Όποιος ήθελε μια καλή χύτρα, την αγόρασε από την Αίγινα. Αλλά και μια Μυκηναϊκή κύλικα, το Ακείο Πόσης, το πιο χαρακτηριστικό αυτών των χρόνων. Εδώ δύο άλλες εικόνες από αυτό το πλούσιο χώρο. Για μας είναι τύχη που η ατυχία αυτών που τότε χάσαν αυτό το χώρο που κατέρευσε και άφησαν μέσα τους όλο το οικιακό τους εξοπλισμό. Βλέπετε άλλες τέτοιες χύτρες, τουλάχιστον 7 υπήρξαν, μήπως και περισσότερα από ένα απλό νοικοκυριό ήτανε, και αγκία αποθήκευσης για τα προϊόντα τους, που είναι ένα δύσκολο σημείο προφανώς για να κατοικείται. Στο χώρο λίγο πάνω και προς το εκκλησάκι άλλα ευρήματα, τα οποία ήταν όμως σπασμένα, αλλά μετά από τη συντήρηση βλέπετε ένα σκύφο πάλι από την ίδια περίοδο, με γραπτή διακόσμηση. Αυτά είναι και χρήσιμα.